0: Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
1: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή Κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή Κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
2: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
4: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
5: Εγώ πρώτος.
4: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
5: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
4: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
5: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
4: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
5: Φίλος σου.
4: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
5: Αριστοφάνης.
6: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
7: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζω σε μια πολύ ξεχωριστή εκπομπή αφιερωμένη στη διαστημική και μάλιστα με πρωταγωνιστή τη χώρα μας. Είμαστε στον απόϊχο της αποστολής Artemis 2, οπότε το ενδιαφέρον του κοινού για το διάστημα είναι πάρα πολύ μεγάλο και ίσως να έχετε ακούσει ότι τον τελευταίο καιρό εκτοξεύσαμε και εμείς ως Ελλάδα κάποιους δορυφόρους. Οπότε έχω την πολύ μεγάλη τιμή να έχω έναν εκλεκτό καλεσμένο, ο οποίος είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας απαντήσει κάθε απορία που έχουμε σχετικά με τη διαστημική στην Ελλάδα. Είναι ο Δόκτωρας Βάιος Λάπας, πρόεδρος του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αγαπητέ Βάιε, σε καλωσορίζω στο κανάλι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκληση.
9: Μεγάλη μου χαρά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία.
8: Είμαστε, νομίζω, Βάιε, σε μια εποχή που όλοι μιλάνε για το διάστημα και που ασχολούνται με τη διαστημική. Επειδή όμως είσαι από το τμήμα αεροδιαστημικής, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με μια κουβέντα για τους φίλους τώρα που μας παρακολουθούν και δεν έχουν ακούσει καν ότι υπάρχει στη χώρα μας τμήμα αεροδιαστημικής. Να πούμε μια κουβέντα για το πού βρίσκεται και ποιο είναι το βασικό του αντικείμενο του τμήματος.
9: Βεβαίως, όντως είναι ένα νέο τμήμα. Είναι ένα από τα πολύ νέα τμήματα που δημιουργήθηκαν το 2019. Το τμήμα Αεροδιαστημικής λοιπόν, Επιστήμης και Τεχνολογίας ανήκει στη Σχολή Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ μαζί με τα τμήματα Φυσικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Μαθηματικό κτλ. Η βάση του είναι στην Εύβοια, στο συγκρότημα Ευρύπου στα Ψαχνά Εύβοιας, όπου έχουμε φτιάξει πολύ καινούργια εργαστήρια. Το ΕΚΠΑ έχει βάλει πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ να φτιάξει και να βελτιώσει την εγκατάσταση εκεί προς όφελος των φοιτητών. Και ακριβώς δημιουργήθηκε για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε ένα κενό το οποίο υπήρχε στην Ελλάδα, στο να αναπτυχθούν οι γνώσεις, η έρευνα και οι εφαρμογές και οι τεχνολογίες πάνω στην αεροδιαστημική, δορυφόρους, παρατήρηση της γης, τηλεπικοινωνίες, μετεωρολογία, drones, όλες αυτές οι εφαρμογές και οι τεχνολογίες μαζί.
8: Πολύ ωραία. Οπότε είναι Σχολή Θετικών Επιστημών μαζί με τη σχολή που τελείωσα και εγώ, έτσι, το φυσικό, άρα είναι στο ίδιο γκρουπ, ας πούμε, στην ίδια οικογένεια.
9: Είμαστε αδερφάκι, προερχόμαστε από τη φυσική και την πληροφορική ακριβώς.
8: Αυτό ήθελα να πω, ότι είναι μια σύμπραξη φυσικής και πληροφορικής. Δεν είναι τμήμα μηχανικών, γιατί σε πολλούς το μυαλό πάει στους μηχανικούς.
9: Στην ουσία είναι, αλλά οι σπουδές μας είναι τετραετής. Είναι όμως ένα τμήμα το οποίο έχει να κάνει με τις επιστήμες μηχανικών, όπως και είναι ένα πολύ μεγάλο debate όσον αφορά τις επιστήμες των υπολογιστών, της πληροφορικής και της φυσικής, στις οποίες, όπως γνωρίζεις και εσύ στο εξωτερικό, κάποιος με ένα μεταπτυχιακό μπορεί μετά τις τετραετείς σπουδές του να πάει και να κάνει ένα μεταπτυχιακό και να μπορέσει να γίνει μηχανικός.
8: Σωστά.
9: Είναι κάτι που το σχεδιάζουμε και εμείς άλλωστε. Θέλουμε να μετεξελιχθούμε σε αυτό που στην Ελλάδα λέγεται Integrated Master σε 5 ετές. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε τετραετές πτυχίο, απόφοιτοι δηλαδή του τμήματος μας, είναι απόφοιτοι σχολής θετικών επιστημών, και μάλιστα αναμένουμε πάρα πολύ σύντομα στις επόμενες 2-3 εβδομάδες στο νέο προσοντολόγιο του Υπουργείου Εσωτερικών να δημιουργηθεί καινούργια ΠΕ αεροδιαστημικής.
8: Αυτό πρακτικά τι σημαίνει?
9: Το σημαίνει ότι όταν προκηρυχθούν θέσεις στο δημόσιο ειδικότητας αεροδιαστημικής, θα υπάρχουν επαγγελματικά δικαιώματα κατοχυρωμένα. Για παράδειγμα, μπορεί η ελληνική αεροπορική βιομηχανία να προκηρύξει κάποιες τέτοιες θέσεις, το ελληνικό κέντρο διαστήματος, στις οποίες θα ζητούν ειδικούς αεροδιαστημικής και στις οποίες θα πρέπει να έχεις τα κατάλληλα, τις κατάλληλες προϋποθέσεις και πτυχία.
8: Τέλεια. Ωραία. Οπότε, σε αυτό το τμήμα τι έργο γίνεται, δηλαδή τι κατασκευάζετε εκεί πέρα εσείς, ας πούμε, κατασκευάζετε δορυφόρους, είναι το λογισμικό των δορυφόρων, είναι το hardware, είναι ηλεκτρονικές πλακέτες, τι ακριβώς κάνετε?
9: Είναι ένα μείγμα όλων αυτών που ανέφερες. Ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα όταν γύρισα πίσω στην Ελλάδα μαζί με μια ομάδα από άλλους ειδικούς είναι ότι δουλέψαμε πάνω στο Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, ένα πρόγραμμα 200 εκατομμυρίων ευρώ, στο οποίο η Ελλάδα αυτή τη στιγμή κατασκευάζει 24 δορυφόρους σε 24 μήνες. Από αυτούς, wow, οι τρεις έχουν κατασκευαστεί στο τμήμα μας σε νέες εγκαταστάσεις και το τμήμα έχει συμμετοχή στους 16 από τους 24 αυτούς δορυφόρους. Οι τρεις λοιπόν από αυτούς, το Σμήνος, Ερμής όπως λέμε, οι οποίοι εκτοξεύτηκαν στο διάστημα στις 30.
8: Θα μιλήσουμε κιόλας γι' αυτό, έχω ερώτηση να σου κάνω γι' αυτό.
9: Βεβαίως. Είναι made in Greece, με την έννοια ότι ήρθαν κομμάτια, η σχεδίαση έχει γίνει στο Πανεπιστήμιο από ένα consortium το οποίο αποτελείται από μια εθνική Ελλάδος που δεν είναι μόνο το ΕΚΠΑ και το Τμήμα Αεροδιαστημικής, είναι συνάδελφοι και φοιτητές από το Φυσικό, από το Τμήμα Φυσικής, το πάλιο δικό σου τμήμα, την Πληροφορική, το Πανεπιστήμιο Πατρών, από τους Μηχανολόγους, Μηχανικούς και Αεροναυπηγούς, από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, από το Εθνικό Αστεροσκοπείο και από μια εταιρεία που λέγεται OQTEC. Φτιάξαμε ένα σχέδιο, τρεις νανοδορυφόρους, οι οποίοι κατασκευάστηκαν, σχεδιάστηκαν, ελέγχθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και ελέγχονται, δηλαδή τώρα που είναι σε τροχιά, έχουμε ένα σταθμό εδάφους, τους πιστοποιήσαμε στο Πανεπιστήμιο και τώρα δουλεύουν, επιχειρούν δηλαδή, με εντολές και παίρνοντας δεδομένα από το Πανεπιστήμιο, όλα αυτά μες στο Πανεπιστήμιο.
8: Τέλεια, ωραία. Να σου πω, επειδή είπες νανοδορυφόρους, είπες ή μικροδορυφόρους?
9: Είπαμε νανοδορυφόρους και είναι λίγο έτσι μπέρδεμα η κατάσταση.
8: Μπορείς να μας εξηγήσεις λιγάκι τη διαφορά? Τι είναι ο μικροδορυφόρος, τι είναι ο νανοδορυφόρος, τι είναι ο CubeSat που ακούμε πάρα πολύ τελευταία?
9: Σωστά. Οι μικροδορυφόροι είναι κάτι σαν τους υπολογιστές στο PC του διαστήματος. Είναι οτιδήποτε έχει μάζα κάτω από 500 κιλά. Οπότε κάποια στιγμή, στο τέλος της δεκαετίας του 70, αρχές της δεκαετίας του 1980, οι δορυφόροι ήταν πολύπλοκες κατασκευές, κοστίζαν πάρα πολύ ακριβά, τα ηλεκτρονικά τους ήταν custom made, για να μπορέσουν να αντέχουν, ας πούμε, το περιβάλλον του διαστήματος, το κενό, τις ακραίες θερμοκρασίες. Αλλά κάποια στιγμή ξεκινήσαν οι διάφοροι να σκέφτονται πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν εμπορικά ηλεκτρονικά, off the shelf, όπως λένε, commercial off the shelf. Και έτσι προσπαθήσαμε να τους μικρύνουμε, να τους κάνουμε όσο πιο compact γίνεται, ώστε να είναι και πιο γρήγορο να τους κατασκευάσουμε, αλλά και πιο οικονομικό. Γιατί εκεί παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το βάρος, όπως λέμε, του δορυφόρου, όπως οι αποσκευές στο αεροπλάνο, για παράδειγμα, όταν μας βάζουν υπέρβαρο όταν ταξιδεύουμε.
10: Ή το κόστος είναι πολλαπλάσιο όσο αυξάνεται η μάζα του φορτίου, φαντάζομαι, για μια εκτόξευση.
9: Σκέψου, το κόστος πριν την SpaceX, για παράδειγμα, ήταν περίπου 50 με 100.000 ευρώ ανά κιλό που εκτοξεύαμε στο διάστημα. Αυτό τώρα έχει πέσει κάτω από 1.000 δολάρια ή 1.000 ευρώ. Και με το Starship, το οποίο εκτοξεύτηκε, για παράδειγμα, χτες η 31η του έκδοση, να το πούμε κάπως έτσι, θα πάει περίπου στα 100 ευρώ ανά κιλό. Αλλά οι μικροδορυφόροι, για να απαντήσω το ερώτημα, οτιδήποτε είναι κάτω από 10 κιλά λέγεται νανοδορυφόρος. Οτιδήποτε είναι από 10 έως 50, είναι, από 10 έως 100 μάλλον, είναι μικροδορυφόρος, και από 100 έως 500 είναι μίνι δορυφόρος. Υπάρχει αυτή η διαστρωμάτωση, η κατανομή.
10: Και ο CubeSat που ανήκει σε αυτές τις...
9: Ο CubeSat ανήκει γύρω στα 10 με, από το 1 έως τα 20-30 κιλά. Είναι ένας ογκομετρικός, έτσι, δείκτης και δείκτης μάζας. Είναι ένας κύβος 10x10x10 εκατοστά. Αυτό τον λέμε έναν CubeSat, έναν κύβο δορυφόρο, που έχει όγκο 1 γιου, 10x10x10 εκατοστά. Και έτσι, ας πούμε, όταν λέμε έναν CubeSat 6U, σημαίνει ότι έχει 6 από αυτά τα μπλοκ, όπως είπαμε, σαν τα Lego, να το πω κάπως έτσι.
10: Κατάλαβα. Άρα αυτοί συνήθως είναι νάνο δορυφόροι, βάσει αυτού
9: που είπες. Σωστά. Και η δορυφόρη που κατασκευάζει η Ελλάδα έχει διάφορα μεγέθη. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, ένα υποπρόγραμμα μέσα στο Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Το συντονίζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, αλλά όλοι οι δορυφόροι αποτελούν αποστολές της European Space Agency, που σημαίνει ότι περνάνε από τον ποιοτικό έλεγχο της European Space Agency, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος.
10: Άρα, ό,τι κάνουμε εμείς ως Ελλάδα πρέπει να περνάει από έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.
9: Βέβαια. Υπάρχουν ομάδες ελέγχου με τεχνικούς υπευθύνους και ειδικούς, οι οποίοι έρχονται και περνάνε όλες αυτές τις αποστολές από έλεγχο με τα διεθνή στάνταρντ των διαστημικών αποστολών. Υπάρχουν βέβαια κατηγοροποιήσεις, δηλαδή οι CubeSats έχουν ένα πιο χαλαρό πλαίσιο από τη μία διαστημική αποστολή που θα πάει στον Άρη ή θα πάει, ας πούμε, όπως το Artemis 2 στη Σελήνη, έτσι. Δηλαδή είναι διαφορετικά και τα μεγέθη και διαφορετική και πολυπλοκότητα. Αλλά εξακολουθούν να είναι αποστολές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Και υπάρχουν μικροδορυφόροι, υπάρχουν δορυφόροι ραντάρ, για παράδειγμα, τους οποίους έχει κατασκευάσει η ISI Ελλάς. Υπάρχουν θερμικοί δορυφόροι που έχει κατασκευάσει η εταιρεία Ορόρατε, που συμμετέχουμε και εμείς, οι οποίοι είναι νανοδορυφόροι. Και υπάρχουν μέσα στους 24, 11 από αυτούς είναι νανοδορυφόροι, είναι CubeSats, οι οποίοι έχουν μια, έτσι, διαφορετική προστιθέμενη ελληνική αξία, με την έννοια ότι προσπαθούμε να πάρουμε κομμάτια, να συναμολογήσουμε κομμάτια ελληνικά λογισμικά, αλλά και να φτιάξουμε και κάποια κομμάτια, κάποια, όπως λέμε, διαστημικά όργανα δικά μας.
10: Πολύ ωραία. Αυτά τώρα σε τι ύψους πετάνε, Βάια? Δηλαδή, ένας CubeSat που θα εκτοξευθεί, συνήθως πού βρίσκεται στο διάστημα, αν φανταστούμε?
9: Οι περισσότεροι αυτοί οι δορυφόροι είναι χαμηλής γήινης τροχιάς, είναι αυτό το ακρονίμιο που λέμε πολλές φορές, που είναι LEO, Low Earth Orbit, οι οποίοι είναι γύρω στα 500 χιλιόμετρα και σκοπίμως είναι εκεί για να μπορούμε να έχουμε και πιο εύκολα επαφή μαζί τους, να στέλνουμε εντολές, αλλά και για να μπορούμε να τους αποσύρουμε από την τροχιά τους όταν τελειώσουν τον ωφέλιμο χρόνο λειτουργίας, ώστε να μην δημιουργήσουμε νέα διαστημικά απόβλητα, αλλά και για να μπορούν τα όργανα τους, αν έχουν, για παράδειγμα, φωτογραφικούς φακούς, κάμερες, όπως λέμε απλοϊκά, να μπορεί η ανάλυση τους να είναι πάρα πολύ καλή, π.χ. να έχει, όπως του Ερμή 3, μια ανάλυση 5 μέτρων.
10: Μπορεί να παρακολουθεί το έδαφος με ακρίβεια 5 μέτρων.
9: Ναι, ναι. Δηλαδή. Ο Ερμής 3, για παράδειγμα, τώρα μπορεί να βγάζει, θα είναι, εφόσον και τώρα είναι σχεδόν επιχειρησιακός, δηλαδή τώρα τον δοκιμάζουμε, τον πιστοποιούμε, προσπαθούμε να βγάλουμε τις πρώτες εικόνες, θα μπορεί να βγάζει φωτογραφίες με ανάλυση 5 μέτρων. Δηλαδή, σκέψω την απόσταση, να το πω απλοϊκά, Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Αν μπορούσαμε αυτό να το δούμε σαν μία ευθεία, θα έχεις, ας πούμε, ένα νανοδορυφόρο, ένα βαλιτσάκι των 10 κιλών, που έχει τον όγκο μιας βαλιτσούλας κάριον που παίρνει στο αεροπλάνο μαζί σου, 10x20x40 εκατοστά, βγάζει μια φωτογραφία, θα βγάλει το λευκό τον Νίκο στη Θεσσαλονίκη και η ανάλυση της εικόνας, το ένα πίξελ θα είναι 5 μέτρα.
10: Κατάλαβα, κατάλαβα. Πάρα πολύ εντυπωσιακό είναι αυτό. Έχουμε και δορυφόρους οι οποίοι πάνε πιο ψηλά.
9: Υπάρχουν δορυφόροι, υπάρχει ο Ελασάτ 5 για παράδειγμα που είναι τηλεπικοινωνιακός, που είναι στα 35.000 χιλιόμετρα. Είναι μια ιδιαίτερη τροχιά γιατί έχει την ίδια περίοδο με την περιστροφή της γης. Οπότε οι περισσότεροι τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι, οι παλιοί κλασικοί δορυφόροι τηλεπικοινωνιακοί που χρησιμοποιούμε για τη δορυφορική τηλεόραση για παράδειγμα, είναι στις γεωστατικές τροχιές. Υπάρχουν CubeSats που έχουν χρησιμοποιηθεί δοκιμαστικά να πάνε σε τέτοιες τροχιές, όπως και τους έχουμε στείλει να πάνε στη Σελήνη για την εξερεύνηση του διαστήματος. Δηλαδή υπάρχουν τέτοιοι νανοδορυφόροι, υπάρχουν μικρές διαστημικές συσκευές των 10-15 κιλών που έχουν μπει σε τροχιά. Μάλιστα υπάρχει και ένα πολύ μικρό probe το οποίο έχει προσεδαφιστεί σε αστεροειδή, το Φύλαε. Για παράδειγμα, που έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε μια προσεδάφιση, που είχε έτσι περίπου ένα μέγεθος των 40-50 κιλών.
10: Το θυμάμαι, η αποστολή Ροζέτα, έτσι, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Πολύ σημαντική επιτυχία.
9: Πολύ σημαντική, και εγώ τη θυμάμαι γιατί όταν ήμουν ερευνητής, έκανα το διδακτορικό μου στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ, πολλά χρόνια πριν στην Αγγλία, που έγινε και καθηγητής πριν έρθω Ελλάδα. Ο επιβλέπων μου που έκανε το διδακτορικό μου έφτιαξε το σύστημα πλοήγησης αυτού του διαστημοπλοίου που προσεδαφίστηκε. Οπότε το θυμάμαι ή 15 χρόνια πριν φτάσει στον αστεροειδή, όταν κατασκευάζεται.
10: Πολύ, πολύ ωραίο αυτό. Η Ελλάδα βέβαια ακόμα δεν έχει συμμετάσχει σε τέτοιου είδους αποστολές επιστημονικού.
9: Συμμετέχει σε αποστολές της ESA. Ο ρόλος της στην ESA και μόλις φέτος μάλιστα γιορτάσαμε τα 20 χρόνια συμμετοχής της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Έτσι ο κόσμος δεν το γνωρίζει πάρα πολύ, αλλά η ESA είναι η NASA της Ευρώπης. Και η Ελλάδα αποτελεί μέλος της και μάλιστα φέτος σχεδόν διπλασίασε το ποσό που επενδύει στην ESA, το οποίο επιστρέφει πίσω στην Ελλάδα σαν έργα. Για παράδειγμα, ο European Space Agency, που δεν είναι ακριβώς θεσμός, ας πούμε, οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ένας διεθνής οργανισμός που έχει πάρα πολλές χώρες μέλη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η NASA της Ευρώπης, όπως είπαμε, αλλά συμμετέχει σε διαστημικές αποστολές εξερεύνησης και η Ελλάδα έχει συμμετοχή σε διαστημικά όργανα, στο Πλέιτο για παράδειγμα, ή φέτος το Πρόμπα 3, το οποίο εκτοξεύτηκε, το Πρόμπα 3. Όλοι οι αλγόριθμοι συμπίεσης εικόνας, όλες οι εικόνες που έρχονται από τον ήλιο, έχουν σχεδιαστεί από συνάδελφο καθηγητή στο ΕΚΠΑ, τον κύριο Πασχάλη, και τον κύριο Κρανίτη, που είναι ο αντιπρόεδρος του τμήματος, και είναι αλγόριθμοι made in Greece. Οπότε έχουμε κάποια συμμετοχή.
10: Άρα έχουμε ενεργή συμμετοχή. Πάρα πολύ ωραία.
9: Ναι.
10: Τώρα, καθαρά δικούς μας δορυφόρους, πόσους είπες ότι έχουμε αυτή τη στιγμή στο διάστημα, ανήκουν στην Ελλάδα?
9: Η Ελλάδα πήγε φέτος από εκεί που είχε περίπου, να το πω έτσι, δύο, ας πούμε, δορυφόρους, τον Ελασάτ 3 και τον Ελασάτ 4, οι οποίοι είναι εμπορικοί δορυφόροι. Είναι ελληνική, γιατί το Ελασάτ, παρόλο που η ιδιοκτησία του είναι ξένη, άνοικε παλιά στον ΟΤΕ, πήγε στην Deutsche Telekom, τώρα ανήκει στην Arabsat. Είναι όμως μια ελληνική εταιρεία, γιατί μετέχουν Έλληνες επιστήμονες και μηχανικοί στην Ελλάδα και στην Κύπρο, όπως και απόφοιτοι του τμήματός μας δουλεύουν εκεί στον Ελασάτ. Είχαμε δύο και τώρα με τους 24 που εκτοξεύονται, αυτή τη στιγμή οι 16 είναι σε τροχιά οι δορυφόροι από αυτούς, από το Σμήνος, από τον ελληνικό στόλο των δορυφόρων των 24. Και μάλιστα η Ελλάδα είναι μία από αυτές τις χώρες που έχει εκτοξεύσει τους περισσότερους δορυφόρους μέσα σε ένα χρόνο. Εμείς είμαστε το μοναδικό πανεπιστήμιο που εκτόξευσε Σμήνος τρεις νανοδορυφόρους, να το πω έτσι, με τη μία, με τον Falcon 9. Ναι. Δηλαδή έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλα βήματα στην επένδυσή μας στο διάστημα, ακριβώς γιατί το διάστημα και η αεροδιαστημική είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας.
10: Ωραία. Άρα έχουμε 16 αυτή τη στιγμή. Ναι. Και περιμένουμε, είπες, άλλους 8.
9: Εκκρεμεί ένα Σμήνος από δορυφόρους αυτή τη στιγμή, τους οποίους κατασκευάζει η Open Cosmos Aegean. Είναι μια εταιρεία που έχει βάση της στην Αθήνα, που θα κατασκευάσει οπτικούς δορυφόρους, παρατήρησης της γης δηλαδή, οι οποίοι κατασκευάζονται, πιστοποιούνται τώρα και θα εκτοξευτούν στους επόμενους μήνες.
10: Άρα και η κατασκευή γίνεται λοιπόν στη χώρα μας σε μεγάλο βαθμό, από ό,τι καταλαβαίνω.
9: Βεβαίως, υπάρχουν εταιρείες, υπάρχουν πανεπιστήμια που τους κατασκευάζουν. Εμείς για παράδειγμα, και ελπίζω κάποια στιγμή να σε δούμε και εσένα στο πανεπιστήμιο μας ή οποιονδήποτε από το κοινό το οποίο θέλει να επισκεφθεί το ελληνικό πανεπιστήμιο, το ελληνικό δημόσιο τονίζω πανεπιστήμιο, μπορεί να έρθει να δει τις εγκαταστάσεις μας. Έχουμε clean room για παράδειγμα, έχουμε εργαστήριο, μία από τις μοναδικές υποδομές στη Νότια Ευρώπη, όπου πανεπιστήμιο έχει δική του εγκατάσταση που συναρμολογούμε μικροδορυφόρους. Καμιά φορά όταν περνάει κανείς από το πανεπιστήμιο απ' έξω δεν μπορεί να αναλογιστεί τι υπάρχει μέσα. Αλλά για παράδειγμα έχουμε clean room, έχουμε αίθουσα επιχειρήσεων για παράδειγμα που μπορούμε και ελέγχουμε τους δορυφόρους και τους δικούς μας αλλά και άλλων εταιριών ή πανεπιστημίων. Κατεβάζουμε τα δεδομένα από τους δορυφόρους. Μπορούμε επίσης να φτιάχνουμε drone, φτιάχνουμε το μεγαλύτερο εργαστήριο drone στη Νότια Ευρώπη. Γίνονται στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο μεγάλες επενδύσεις και γίνονται επίσης και μεγάλες αλλαγές.
10: Drone φτιάχνετε, συνεργάζεστε εσείς και με την πολεμική βιομηχανία για την άμυνα της χώρας δηλαδή?
9: Υπάρχουν διάφορες συνεργασίες. Για παράδειγμα το σύστημα Κένταυρος, το οποίο ίσως να γνωρίζεις. Για παράδειγμα, η Ελλάδα το πρώτο πράγμα που έκανε όταν η κρίση με το Ιράν και έτσι με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή γίνανε πάρα πολύ έτσι σημαντικές και ευαίσθητες, στείλαμε μια φρεγάτα με το σύστημα Κένταυρος, το αντι-drone σύστημα, αυτό που κάνει τις παρεμβολές. Για παράδειγμα, η ελληνική αεροπορική βιομηχανία, και αυτό είναι ένα σύστημα made in Greece, έχει κατασκευαστεί με τη βοήθεια φοιτητών μας, οι οποίοι πήγαν και κάνανε την πρακτική τους στην ελληνική αεροπορική βιομηχανία. Μάλιστα, στο συγκεκριμένο project και στο συγκεκριμένο σύστημα που ήταν πάνω σε φρεγάτα, που τονίζω υπεράσπιζε τον ελληνισμό, δηλαδή ήταν το πρώτο battle proven σύστημα το οποίο υπάρχει στην Ευρώπη και το οποίο στείλαμε να υπερασπιστεί την Ευρώπη και την Ελλάδα και τους Κυπρίους αδερφούς μας και αδερφές μας. Κατασκευάστηκε στην Ελλάδα αλλά συναρμολογήθηκε από 4 φοιτήτριες μαζί με το προσωπικό φυσικά της ΕΑΒ, όπως επίσης και αυτός ο οποίος το έφτιαξε, το σκέφτηκε και το σχεδίασε, έκανε διδακτορικό μαζί μας, ο κ. Ενωτιάδης.
10: Πολύ σημαντικό που τα λες αυτά, διότι η εντύπωση που μου δίνεται είναι ότι το τμήμα αεροδιαστημικής είναι στην αιχμή του δόρατος της εξέλιξης ό,τι αφορά τα τεχνολογικά πράγματα στην Ελλάδα. Θέλω όμως να πάμε λιγάκι σε αυτό το πολύ ουσιαστικό που ανέφερες προηγουμένως, το Σμήνος Ερμής. Θυμάμαι και παλιότερα που είχαμε συναντηθεί, μου είχες μιλήσει με πολύ μεγάλη, πώς να το πω, προσμονή για αυτή την εκτόξευση, και είχα καταλάβει ότι είναι ένα πολύ μεγάλο έργο για την Ελλάδα. Τι είναι αυτή η δορυφόρη?
9: Είναι ένα από τα εμβληματικότερα ερευνητικά που τρέχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Είναι ένα έργο των 5 εκατομμυρίων ευρώ, στο οποίο σχεδιάσαμε και κατασκευάσαμε και εκτοξεύσαμε αυτούς τους 3 νανοδορυφόρους. Οι 2 από αυτούς είναι τηλεπικοινωνιακοί, ο Ερμής 1 και 2, με βασικό σχεδιαστή το μέλος του consortium που έχουμε, την Nokia Technology, η οποία έχει μια τεχνολογία σαν το Starlink της SpaceX. Δηλαδή με τους νανοδορυφόρους αυτούς μπορείς να στέλνεις ένα μήνυμα για παράδειγμα από το κινητό σου και το ανεξάρτητο δίκτυο δορυφόρων, τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων, όπως ο Ερμής 1 και 2 της Nokia Technology, μπορεί να λαμβάνει και να στέλνει, να αναμεταδίδει αυτά τα μηνύματα, μικρά μηνυματάκια δηλαδή, όπως στέλνουμε στο X και στο Twitter, το παλιό Twitter ας πούμε για παράδειγμα. Αυτό το υποστήριξαμε όλοι στο consortium αυτό, όπως και τα μέλη του προγράμματος, και ο Ερμής 3 είναι ένας πολύ προηγμένος δορυφόρος. Εμείς, όπως και η ESA, θεωρεί ότι ίσως είναι ο πιο προηγμένος νανοδορυφόρος που έχει σχεδιαστεί στην Ευρώπη, γιατί έχει 3 πολύ σημαντικά payloads, διαστημικά όργανα. Έχει την κάμερα των 5 με 5 μέτρα ανάλυση, η οποία όμως έχει 30 φίλτρα. Είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά hyperspectral imager. Είναι υπερφασματικός. Είναι σαν να βγάζω 30 φωτογραφίες εσένα τώρα σε διαφορετικές συχνότητες και να μπορώ να μελετήσω, για παράδειγμα, διάφορα στοιχεία, τη θερμοκρασία, τη διαφορά χρωμάτων, στο οποίο, για παράδειγμα, για κάποιον αγρότη ο οποίος έχει κάποιο χωράφι π.χ. στην καρδίτσα, μπορεί να σημαίνει ότι πρέπει να βάλει περισσότερο λίπασμα. Τα άλλα διαστημικά όργανα είναι, έχουμε μια προηγμένη ζεύξη με λέιζερ, ένα laser optical link, που σε συνδυασμό με το Εθνικό Στερεοσκοπείο και με το τηλεσκόπιο Αρίσταρχος θα μπορέσουμε να κάνουμε την πιο γρήγορη ζεύξη που έχει καταγραφεί ποτέ για νανοδορυφόρους. Θα φτάσει, ας πούμε, για παράδειγμα τα 2 gigabit per second. Αυτά περιμένουμε να γίνουν στις επόμενες εβδομάδες, και τα δουλεύουμε τώρα όσο μιλάμε. Δηλαδή υπάρχει μια ομάδα από 47 φοιτήτριες, φοιτητές, καθηγήτριες, καθηγητές, από όλους τους οργανισμούς που είπα, και αυτό που είναι πολύ σημαντικό σε εμάς όπως και γενικότερα στο διάστημα είναι η ομαδική δουλειά. Δηλαδή, δουλέψαμε σαν ομάδα.
10: Μ' άρεσε που είπες πριν ότι είναι μια εθνική Ελλάδος που έχει δουλέψει για να τα καταφέρουμε αυτά. Δεν είναι μόνο το τμήμα αεροδιαστημικής, είναι πάρα πολλά τμήματα.
9: Δεν είναι μόνο το τμήμα μας, πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Είναι πολλά στελέχη που έχουν έρθει από το τμήμα φυσικής, τα λογισμικά, από το τμήμα πληροφορικής και τηλεπικοινωνίων, εξαιρετικά τμήματα ας πούμε, που έχουμε στην Ελλάδα. Όπως επίσης το Πανεπιστήμιο Πατρών, τους μηχανολόγους αεροναυπηγούς, που όλες οι μηχανολογικές κατασκευές γίνανε από στελέχη και από ερευνητές εκεί, όπως και από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, που γίνεται τεράστια δουλειά, και από εταιρείες όπως η OQ Technology, που από το εξωτερικό ήρθαν στην Ελλάδα, φτιάξανε δικές τους θυγατρικές και ξέρεις, μεταφέρουν πάρα πολλές τεχνογνωσίες σε ερευνητές και συνεργασίες και ανοίγουν νέες θέσεις εργασίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
10: Να σε ρωτήσω κάτι που είπες πριν και μου έχει μείνει τώρα. Είπες 2 gigabits το δευτερόλεπτο. Αυτό είναι για να παίρνουμε δεδομένα, δηλαδή θα παίρνει μια φωτογραφία και θα μας στέλνει κατευθείαν τα δεδομένα πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα.
9: Άρα, ακριβώς.
10: Αυτό λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, μπορεί να μας βοηθήσει ας πούμε, να βρούμε ας πούμε, απότομες μεταβολές θερμοκρασίας, για παράδειγμα ένα δάσος, πυρκαγιά. Θα μπορεί να μας ειδοποιήσει το Hermes 3 για να μας πει εκεί πέρα βλέπω αυτό το πράγμα.
9: Ακριβώς. Υπάρχει ήδη ένα τέτοιο σύστημα το οποίο έχει αναπτύξει η εταιρεία Aurora Tech μαζί μας σε διάφορα έτσι, συνεργατικά έργα που έχουμε που χρηματοδοτεί η ελληνική κυβέρνηση και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος. Αλλά ναι, θα μπορεί να παίρνουμε μια δορυφορική εικόνα. Η ζεύξη αυτή, επειδή είναι laser optical link επίσης, δεν μπορεί να παρεμβάλλει κανείς να την υποκλέψει. Είναι η πιο ασφαλής ζεύξη που μπορεί να κάνει κανείς. Και τεχνολογικά θεωρείται πιο προηγμένη γιατί μπορεί να μας δώσει πάρα πολύ μεγάλες ταχύτητες, ειδικά αν το τηλεσκόπιο που έχουμε στο έδαφος έχει πάρα πολύ μεγάλη διάμετρο, πάρα πολύ μεγάλο φακό. Mm. Οπότε έχεις έναν μικρό νανοδορυφόρο σε τροχιά, στα 500 χιλιόμετρα έχει μια μικρή δέσμη λέιζερ, κατεβάζεις την εικόνα, κάνεις αυτό το downlink όπως λέμε, το οποίο θα γίνεται αστραπιαία. Και επειδή εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε επενδύσει σε τέτοια τηλεσκόπια, είναι μέρος η αναβάθμιση των τηλεσκοπίων, για παράδειγμα του Χολομόντα, του Σκίνακα και του Αρίσταρχου, για παράδειγμα, χρηματοδοτείται από την ελληνική κυβέρνηση και αποτελεί ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα της χώρας λόγω της θέσης μας, της γεωγραφικής μας θέσης. Οπότε συνδυάζουμε αυτές τις υποδομές και δημιουργούμε ένα πολύ μοναδικό capability για τη χώρα μας.
10: Αυτή η ικανότητα που έχει ένας δορυφόρος να φωτογραφίζει και να παίρνει σε διαφορετικές περιοχές του φάσματος φωτογραφίες, πες μας λίγα παραπάνω πράγματα για το τι μπορεί να μας προσφέρει στον πολίτη, τι μπορεί να προσφέρει. Είπαμε στην αγροτική ας πούμε, ανάπτυξη και στις καλλιέργειες μπορεί να βοηθήσει. Σε πυρκαγιές. Υποθέτω στην άμυνα, αν έχουμε ύποπτη κίνηση κάποιον μπορεί να το βρει.
9: Υπάρχουν πολλές εφαρμογές. Υπάρχει το κτηματολόγιο, το οποίο είναι τεράστια υπόθεση. Σκέψου ότι το 80% από τις εικόνες που έχουμε στο Google Earth, το οποίο όλοι μας έχουμε ασχοληθεί λίγο, ειδικά όταν ψάχνουμε να βρούμε ένα σημείο, ναι, ναι. Ή το χρησιμοποιούμε για την πλοήγηση, για παράδειγμα, δηλαδή σε συνδυασμό με τη διαδρομή να δούμε πού πάμε. Πολλές λοιπόν από αυτές τις εικόνες που έχουν μεγάλη ανάλυση, 5, 10 ή 100 μέτρα, προέρχονται από δορυφόρους. Χειροπιαστά λοιπόν, κτηματολόγιο, γεωργία ακριβίας, μπορούμε να μετρήσουμε οικόπεδα, μεγέθη οικοπέδων, μπορούμε να μετρήσουμε για παράδειγμα σε τι κατάσταση βρίσκεται ένα οικόπεδο, αν καλλιεργείται, μπορούμε να, για παράδειγμα τώρα όλες οι ασφάλειες, όλες οι αποζημιώσεις των αγροτών, ο πιο γρήγορος τρόπος για να αποζημιώσει έναν αγρότη είναι μέσω δορυφορικής φωτογραφίας ώστε να επιβεβαιώσεις αυτό που έχει ζητήσει, για παράδειγμα το claim που έχει κάνει κάποιος αγρότης. Εθνική ασφάλεια, παρατήρηση συνόρων, μπορείς για παράδειγμα να διακρίνεις αν κάποιο σκάφος ή πλοίο δεν έχει ηλεκτρονική ταυτότητα και για παράδειγμα αποτελεί ένα πρόβλημα, έχει μια συμπεριφορά η οποία δεν είναι σωστή. Όπως επίσης μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για άλλες εφαρμογές της επιστήμης, για παράδειγμα στις τηλεπικοινωνίες, αλλά όσον αφορά την παρατήρηση γης, αυτές είναι οι κύριες εφαρμογές που είναι και πολύ σημαντικές.
10: Πάρα πολύ σημαντικές, πάρα πολύ σημαντικές. Ωραία, αναφέραμε λοιπόν το Σμήνος Ερμής, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας. Έχουμε άλλους δορυφόρους που θεωρείς ότι είναι πολύ σημαντικοί. Ας πούμε, διάβαζα για ένα δορυφόρο που εκτοξεύτηκε, που σχεδιάστηκε στο Άπι Θήτα, αν δεν κάνω λάθος.
9: Ναι.
10: Και νομίζω ήταν στο ίδιο payload με το
9: Ήταν στο ίδιο launch, στην ίδια εκτόξευση.
10: Ναι, στην ίδια εκτόξευση.
9: Υπάρχει... Υπάρχει μια εξαιρετική ομάδα, υπάρχουν πολλές φοιτητικές ομάδες, ερευνητικές προσπάθειες. Είναι πράγματα που δεν γνωρίζουμε ίσως πάρα πολύ που γίνονται στην Ελλάδα ή πολλές φορές δεν πιστεύουμε ότι γίνονται στην Ελλάδα. Αλλά υπάρχουν πανεπιστημιακές προσπάθειες που γίνονται στο Αριστοτέλειο. Υπάρχει μια ομάδα που κατασκεύασε και αυτή έναν ανωδοεφόρο με το ίδιο laser optical link που έχουμε επιλέξει κι εμείς. Υπάρχει μια ομάδα στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης που επίσης έχει κατασκευάσει έναν ανωδοεφόρο. Και επίσης υπάρχουν ομάδες οι οποίες ασχολούνται με άλλα αντικείμενα της διαστημικής, την επεξεργασία δορυφορικών εικόνων, με την, για παράδειγμα, ίσως και με την αστροφυσική στο ΙΤΕ στην Κρήτη, στο Πολυτεχνείο της Κρήτης. Υπάρχουν λοιπόν αρκετές ομάδες με ερευνητές.

0: δεν είναι μόνο εθνική υπόθεση, έχει να κάνει και λίγο και με το διάστημα. Ξέρεις, για να είμαστε και λίγο ρομαντικοί, όπως τώρα με το Άρτεμις, για παράδειγμα τις αποστολές Άρτεμις και γενικότερα στην εξερεύνηση του διαστήματος, το διάστημα δεν έχει σύνορα. Είναι ίσως το μοναδικό μέρος που ακόμα συνεργάζεται η Αμερική με τη Ρωσία και παλιά με τη Σοβιετική Ένωση. Έτσι λοιπόν και στην Ελλάδα δεν μας ενδιαφέρει αν κάποιος είναι π.χ. πράσινος, κόκκινος, αθλητικά ή οτιδήποτε. Μας ενδιαφέρει το εθνικό πρόσημο. Και είναι πολύ συγκινητικό να το βλέπεις αυτό στην πράξη.
1: Όντως, πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Σχεδιάζεται τώρα κάποιος άλλος δορυφόρος ο οποίος να έχει επιστημονικό στόχο, γιατί όσα είπαμε αυτή τη στιγμή είναι για την παρακολούθηση της γης, για εθνική άμυνα, για καλλιέργειες, γεωργία κτλ. Υπάρχει κάποιος δορυφόρος ή κάτι στο οποίο συμμετέχουμε το οποίο να έχει αμυγός επιστημονικό σκοπό?
0: Υπάρχουν αρκετές αποστολές και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στην εξερεύνηση, όπου η Ελλάδα έχει συμμετοχή μέσω της βιομηχανίας και των πανεπιστημίων. Υπάρχουν πάρα πολλά πειράματα, συμμετοχή στη διαστημικά όργανα, για παράδειγμα η αποστολή Πλέιτο, όπου η Ελλάδα παίζει έτσι ένα αρκετά καλό σημαντικό ρόλο με τη συμμετοχή π.χ. στην κατασκευή του σκάφους, στις δοκιμές του, στα λογισμικά. Υπάρχει γενικότερα μια συνολική στρατηγική και μια προσπάθεια όπου η Ελλάδα με τη βιομηχανία της, με τον ακαδημαϊκό χώρο, με τους επιστημονικούς οργανισμούς, να αρχίζει να συμμετέχει περισσότερο. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι που θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Υπάρχουν επίσης πολλές φοιτητικές ομάδες μέσα στα πανεπιστήμια που θέλουν ακριβώς αυτή τη συμμετοχή στην εξερεύνηση. Για παράδειγμα, εμείς ετοιμάζουμε μια πρόταση να στέλνουμε έναν CubeSat στη Σελήνη, να μπορέσει να χρησιμοποιήσει π.χ. την ίδια κάμερα που έχουμε φτιάξει στον Hermit 3, να μπορέσει να πάει να μελετήσει το μικροκλίμα της Σελήνης, να το πούμε κάπως έτσι.
1: Αυτός πώς θα πήγαινε εκεί, με τι είδους εκτόξευση θα έφτανε στη Σελήνη?
0: Το μεγάλο μας πλεονέκτημα είναι ότι τώρα με τις αποστολές Artemis αλλά και με πολλές άλλες που για παράδειγμα σχεδιάζουν οι Ινδοί, οι Κινέζοι, οι Ιάπωνες, μπορείς να κάνεις αυτό που λέμε να χρησιμοποιήσεις ένα secondary ride, ένα secondary payload, δηλαδή να πας μαζί με ένα άλλο μεγάλο λεωφορείο ή διαστημόπλιο και να στηβάξεις έναν νανοδορυφόρο. Είναι ο τρόπος με τον οποίο εκτοξεύονται οι νανοδορυφόροι τώρα.
1: Σου δηλαδή, λένε, τώρα, ας πούμε, έχουμε χώρο για 5 δορυφόρους, όποιος πληρώσει μπορεί να έρθει μαζί μας.
0: Ακριβώς. Είναι όπως οι βαλίτσες που βάζουμε στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ, για παράδειγμα, όπου μεταφέρουμε δευτερεύοντα φορτία, μία courier ή οτιδήποτε, ή τα κάργο που έχουμε σε ένα αεροσκάφος. Έτσι εμείς θα μπαίναμε σε έναν τέτοιο πύραυλο, ο οποίος θα έστελε ένα μεγάλο διαστημόπλιο, π.χ. στη Σελήνη, και μόλις φτάναμε μαζί στη Σελήνη θα μας αποδέσμευε. Και είναι κάτι το οποίο το δουλεύουμε αυτή τη στιγμή. Το δουλεύουν και άλλα πανεπιστήμια και υπάρχουν επίσης και διάφοροι διαγωνισμοί που έχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος που χρηματοδοτεί τέτοιες ιδέες και τέτοιες αποστολές.
1: Ανέφερες πριν την αποστολή Πλέιτο. Πλάτωνας δηλαδή, έτσι. Ο Πλάτωνας δεν είναι. Είναι εξωπλανητική εξερεύνηση, αναζητά εξωπλανητές.
0: Ναι.
1: Νομίζω αυτό είναι το αντικείμενο.
0: Σωστά. Σωστά. Ναι.
1: Και εκεί έχουμε λοιπόν συμμετοχή, εκεί όπως είπες.
0: Υπάρχει συμμετοχή. Η Ελλάδα προσπαθεί αυτή τη στιγμή μέσω του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος να συντονίσει όλα αυτά τα capabilities που υπάρχουν σε πανεπιστήμια και σε εταιρείες και να φτιάξει ένα εθνικό σχέδιο στο οποίο η Ελλάδα να αρχίσει να αυξάνει λίγο το ρόλο της. Και ο στόχος είναι πολλαπλός. Είναι πέρα από το να ανοίξουν πολλές μεγάλες θέσεις εργασίας, και λέμε μεγάλες με την έννοια ότι οι θέσεις εργασίας στη διαστημική έχουν πολύ ψηλές απολαβές. Οπότε σταματάμε το brain drain όπως το καταλαβαίνεις και κρατάμε τους φοιτητές μας, τους ερευνητές μας και τους νέους στην Ελλάδα. Είναι θέσεις εργασίας που πληρώνουν καλά σε εταιρείες μικρές. Δηλαδή δεν έχουμε στην Ελλάδα τις μεγάλες εταιρείες όπως είναι η Airbus. Δεν έχουμε π.χ. ίσως το MIT για παράδειγμα, αλλά έχουμε πάρα πολλές μικρές εταιρείες και πανεπιστήμια με πολύ δυναμική και ενθουσιώδη συμπεριφορά που κάνουν μικρά κομματάκια και μπορούν και τα κάνουν πάρα πολύ καλά. Μπορούμε π.χ. να κάνουμε όπως κάναμε εμείς στην αποστολή Proba 3 τους αλγορίθμους συμπίεσης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σκέψου ότι κάθε εικόνα από τον ήλιο που τραβάει ο Proba 3 έχει συμπιεστεί με έναν ελληνικό αλγόριθμο made in Greece.
1: Ο Proba 3, επειδή δεν το είπαμε, μελετάει τον ήλιο, έτσι, το ηλιακό στέμμα.
0: Ναι, σωστά. Είναι ακριβώς, μελετά το ηλιακό στέμμα και είναι πολύ σημαντική υπόθεση για μας, γιατί ξέρουμε ότι οτιδήποτε έχει σχέση με τον καιρό και με το κλίμα, ακόμα και το δικό μας μικροκλίμα, όπως το λέμε εδώ στη γη, έχει να κάνει με τον ήλιο. Οπότε οτιδήποτε συμβεί, ας πούμε, στον ήλιο, μέσα σε 2-3 μέρες αυτό το πράγμα θα έχει κάποιο αποτέλεσμα, κάποιο consequence εδώ πέρα στη

0: στη Γη. Οπότε είναι σημαντικό και γι' αυτό ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος το μελετά και στέλνει κάθε 5-10 χρόνια κάποιο πολύ προηγμένο σκάφος. Είναι λοιπόν σημαντικό να έχουμε και τη βιομηχανική και την επιστημονική στρατηγική σε αυτό. Και επίσης το κάθε ευρώ που ξοδεύουμε στο διάστημα για να γνωρίζουμε την επένδυση είναι ίσως ο τομέας μαζί με αυτόν της ενέργειας που έχει την μεγαλύτερη επιστροφή επένδυσης. Δηλαδή ο τρόπος που πείσαμε την ελληνική κυβέρνηση και που πείθουν πάρα πολύ τις κυβερνήσεις τους στην Ευρώπη και στον κόσμο να επενδύουν στο διάστημα είναι ότι αν επενδύσεις ένα ευρώ αυτό θα σου γυρίσει πίσω 4 με 6 φορές για παράδειγμα, και αν το επενδύσεις μάλιστα στις δορυφορικές τηλεπικοινωνίες όπως το Starlink, θα σου έρθει πίσω επί 10, με ένα συντελεστή επί 10, που είναι πολύ ισχυρό αναπτυξιακό κίνητρο.
1: Πράγματι. Ένα ερώτημα, ξέρεις, που μου κάνουν πολύ συχνά όταν μιλάμε για δορυφόρους, είναι τι γίνεται. Υπάρχει κάποιο όριο στο πώς πολλούς μπορούμε να στείλουμε. Υπάρχει το θέμα των διαστημικών σκουπιδιών, ότι έχουμε κυκλώσει τη Γη με πάρα πολλά τέτοια αντικείμενα. Τι απαντάς εσύ ως άνθρωπος ο οποίος δουλεύει ή κατασκευάζει στην ουσία η σχολή του κάτι τέτοιο?
0: Βρήκες νομίζω το ευαίσθητο σημείο μου, γιατί η πρώτη διαστημική αποστολή με την οποία απόδειξε η ανθρωπότητα το πώς μπορούμε να αφαιρέσουμε διαστημικά σκουπίδια ήταν μια αποστολή στην οποία ήμουν επικεφαλής όταν ήμουν στην Αγγλία στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ. Η αποστολή Remove Debris, στην οποία εξαπολύσαμε το πρώτο διαστημικό δίχτυ και πιάσαμε ένα τέτοιο απόβλητο, όπως και το πρώτο διαστημικό καμάκι, χαρπούν δηλαδή, που πήγαμε και γατζώσαμε ένα τέτοιο σκουπίδι ώστε να δείξουμε ότι μπορούμε να το πιάσουμε. Αλλά για να βάλουμε το πρόβλημα σε σωστή του διάσταση...
1: Συγγνώμη, δεν ήξερα καν ότι έχουν διαμορφωθεί τεχνολογίες τέτοιες ώστε να τα πιάνουμε αυτά τα σκουπίδια.
0: Βεβαίως. Υπάρχουν πολλές τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί και αυτό που έκανε τον κόσμο να επιταχύνει αυτές τις τεχνολογίες και την ανάπτυξή τους ήταν το Starlink. Ήταν το γεγονός ότι από εκεί που είχαμε συνολικά 2.000 δορυφόρους το χρόνο πριν από περίπου 15 χρόνια ή 10 χρόνια, τώρα ανά πάσα στιγμή έχουμε 10 με 15.000 δορυφόρους, από τους οποίους το 95% ανήκει στη SpaceX. Αυτό επίσης θα αλλάξει δραματικά, γιατί και η Ευρώπη φτιάχνει το δικό της Starlink, το IRIS², το οποίο θα αποτελείται από 1.000 με 2.000 δορυφόρους. Η Κίνα φτιάχνει το δικό της αντίστοιχο σύστημα.
1: Το ευρωπαϊκό που απασκοπεί στο να μας δώσει εμάς δωρεάν ίντερνετ ή είναι η ιδιωτική εταιρεία που το...
0: Είναι ένα σύνολο από τεχνολογίες, ένα πολυστρωματικό σχέδιο, πολυστρωματικό δηλαδή σε πολλαπλές τροχιές, όπου η Ελλάδα και η Ευρώπη θα φτιάξει το δικό της Starlink. Δηλαδή, πρώτον, φτιάχνει ένα δικό της μήνος ώστε να μπορέσει να στείλει περίπου 1.000 με 2.000 δορυφόρους σε low Earth orbit, ώστε να μπορέσει να έχει ίντερνετ, και αυτό το ίντερνετ θα χρησιμοποιηθεί για δημόσιες εφαρμογές. Π.χ. εθνική ασφάλεια, δημόσια τάξη, όπως επίσης και για την έρευνα, αλλά και για το κτηματολόγιο, τη γεωργία ακριβίας. Είναι ένα ευρωπαϊκό εθνικό σύστημα, όπως είναι τον Γαλιλαίο. Όπως ο λόγος που δημιουργήθηκε τον Γαλιλαίο, που είναι το ευρωπαϊκό GPS, να το πούμε κάπως έτσι. Το ίδιο φτιάχνουν και οι Κινέζοι, για παράδειγμα αντίστοιχο σύστημα, και το ίδιο επίσης φτιάχνει και ο Τζεφ Μπέζος μέσω της δικής του εταιρείας, το αντίπαλο δέος, να το πω κάπως έτσι, του Starlink και του Elon Musk.
1: Γίνει χάος με τους δορυφόρους από αυτά που μου λες, με θα γίνουν...
0: Ναι, αλλά να δούμε λιγάκι πώς γίνεται όλο αυτό. Το να αδειοδοτηθείς και να μπορέσεις να κατασκευάσεις δορυφόρους και να τα βάλουμε όλα αυτά σε μια τάξη έχουν μια πολύ ιδιαίτερη διαδικασία. Δηλαδή υπάρχει ένα οργανωμένο σύστημα καταγραφής των δορυφόρων, πρέπει να πάρεις άδεια εθνική από το εθνικό φορέα που είναι σε εμάς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από τον ΟΗΕ, ώστε πριν στείλεις για παράδειγμα κάποιον δορυφόρο πρέπει να υποβάλεις έναν φάκελο. Ο φάκελος αυτός θα πρέπει να πιστοποιεί και επιστοποιείται από την εθνική χώρα, από τη χώρα που εκτοξεύεσαι και κατασκευάζεις επίσης τον δορυφόρο, ότι αυτός ο δορυφόρος θα αποσυρθεί από την τροχιά του ύστερα από κάποιο χρόνο λειτουργίας. Αυτός ο χρόνος σε low Earth orbit είναι στα 5 χρόνια. Δηλαδή με το που τελειώσει ο Hermes 3 την αποστολή του, θα πρέπει μέσα σε 5 χρόνια με τα δικά του μέσα να αποσυρθεί από την τροχιά του, δηλαδή να καεί μέσα στην ατμόσφαιρα της Γης. Οπότε υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία αδειοδότησης, μια πολύ οργανωμένη διαδικασία, όπου αναγνωρίζουμε πόσο σημαντικό real estate, να το πω κάπως έτσι, είναι το διάστημα, αλλά και το πώς ανακυκλώνουμε τους δορυφόρους, να το πω απλοϊκά. Δηλαδή αποσύρουμε κάποιους, ώστε να μπορέσουμε να εκτοξεύσουμε κάποιους άλλους.
1: Αυτό είναι καινούριο, γιατί για να ανησυχούμε για τα πολλά σκουπίδια σημαίνει ότι δεν το έχουν όλοι οι δορυφόροι αυτό, υποθέτω, το σύστημα.
0: Είναι η νομοθεσία αρχίζει και αυστηροποιείται πάρα πολύ, όσο το διάστημα πλέον δεν είναι μια επιστήμη, όπως ήταν πριν από 30-40 χρόνια, πολυτελείας, ή που πολλοί θεωρούσαν ότι είναι μια επιστήμη πολυτελείας, αλλά που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Για παράδειγμα, τι θα συνέβαινε, Παύλο, αν σβήναν όλοι οι δορυφόροι με ένα μαγικό κλειδί ξαφνικά? Τι αποτέλεσμα θα δημιουργούσε αυτό στην καθημερινότητά σου και στην καθημερινότητά μου? Δεν θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις το ίντερνετ. Δεν θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις το X, το Instagram, το TikTok, γιατί όλα χρησιμοποιούν δορυφορικές ρεύξεις. Δεν θα μπορούσες να πας στο μηχάνημα της τράπεζας και να βγάλεις λεφτά, γιατί ξέρεις ο χρόνος με τον οποίο συντονίζονται όλα αυτά τα μηχανήματα με κάποιον σερβερ για να σου δώσει χρήματα, είναι μέσω του Γκαλιλαίου και του GPS, μέσω δηλαδή του χρονισμού.
1: Δεν θα είχαμε GPS.
0: Δεν θα είχαμε GPS.
1: Και πλοήγηση και τα λοιπά.
0: Πλοήγηση, πώς καθόμαστε και χρησιμοποιούμε αυτό το πράγμα για παράδειγμα για την πλοήγηση ή τον καιρό.
1: Σωστή.
0: Εμείς για παράδειγμα ξέρουμε ότι στην μαγευτική Ρόδο που βρίσκομαι εγώ τώρα που μιλάω μαζί σου, ότι ξέραμε ότι στις 12 με 2 θα βρέξει. Μπορούμε και ξέρουμε όταν είμαστε, παρακολουθούμε μια κούρσα Φόρμουλα 1, το λεπτό που θα ξεκινήσει να βρέχει. Τόσο καλές είναι οι προβλέψεις μας μέσω
1: δορυφόρων.
0: Και μέσω δορυφόρων, αλλά και μέσω της τεχνολογίας πρόβλεψης που έχουμε ανακαλύψει, γιατί ναι, υπάρχει και το αλγοριθμικό κομμάτι, έτσι.
1: Ναι. Είπες για το ίντερνετ. Το ίντερνετ δεν βασίζεται όμως και σε καλώδια επίγεια.
0: Και
1: μέσα στον ωκεανό νομίζω υπάρχουν τεράστιες γραμμές.
0: Ακριβώς. Αλλά σκέψου τώρα πώς αλλάζουν τα πράγματα. Εμείς σε 5 χρόνια θα γελάμε μεταξύ μας σε κάποια εύχομαι μελλοντική εκπομπή, που θα βλέπαμε πώς σκάβαμε να βάζουμε καλώδια, να υπογειοποιούμε καλώδια για τις τηλεπικοινωνίες. Δηλαδή φέτος για πρώτη φορά τα smartphones θα μπορούν να επικοινωνούν απευθείας ως συσκευές με δορυφόρους. Δηλαδή σιγά σιγά η οπτική ίνα, παρόλο που είναι το πιο δημοφιλές μέσο μεταφοράς για παράδειγμα του voice, της εικόνας, του ίντερνετ, των δεδομένων κτλ, αρχίζει και αντικαθίσταται πάρα πολύ από τις δορυφορικές τεχνολογίες. Δηλαδή σκέψου σε αεροσκάφη ή σε πλοία. Σκέψου σε όλα αυτά τα μέσα χρησιμοποιούμε δορυφορικές τηλεπικοινωνίες. Και πλέον ο κόσμος δυσαρεστείται λόγω του lifestyle. Δηλαδή εγώ επειδή ταξιδεύω κάθε εβδομάδα σε αεροπλάνο, τυχαίνει. Ξέρεις, αν το αεροπλάνο δεν έχει ίντερνετ για παράδειγμα όταν πετάμε, αυτό είναι πρόβλημα για πάρα πολύ κόσμο.
1: Κάποτε ήταν πολυτέλεια, πλέον το θεωρούμε δεδομένο ότι πρέπει να.
0: Εγώ ίσως και να δείχνει την ηλικία μου κάποια στιγμή, το κύριο κριτήριο για να κλείσω ξενοδοχείο ήταν να είχε dial-up, να είχε ίντερνετ για παράδειγμα όταν ήμουν ερευνητής και λίγο έτσι πιο νέος επιστήμονας. Τώρα αυτά τα θεωρούμε όλα δεδομένα.
1: Να επιστρέψουμε λίγο στην Ελλάδα. Είδα και δηλώσεις πολιτικών προσώπων και από την κυβέρνηση ότι έχουν βάλει ψηλά τον πήχη σε ό,τι αφορά το διάστημα. Η Ελλάδα τι στρατηγικό στόχο έχει, δηλαδή γιατί ξαφνικά η Ελλάδα ασχολείται με όλα αυτά?
0: Στην Ελλάδα πριν από περίπου 10 χρόνια μια σειρά από πολλούς ανθρώπους σε διάφορα μέρη, δηλαδή πανεπιστήμια, στη βιομηχανία, πείσαμε την ελληνική κυβέρνηση, πολλοί που ήμασταν εξωτερικό που ήταν εδώ στην Ελλάδα, πείσαμε την κυβέρνηση ότι και αναπτυξιακά και ερευνητικά, αλλά κυρίως τεχνολογικά και κοινωνικά, τα ωφέλη θα ήταν και θα είναι τεράστια από το διάστημα. Θα μπορούσε να αποτελέσει μια μεγάλη ευκαιρία, γιατί αυτή τη στιγμή ζούμε, μπορεί να λέμε ότι περνάμε την εποχή του AI και αυτό συμβαίνει, αλλά λίγο πριν το AI δημιουργήθηκε η εποχή του διαστήματος. Δηλαδή το γεγονός ότι ήρθε ο ιδιωτικός τομέας, ο Elon Musk, ο Jeff Bezos και άλλοι ιδιώτες, και δημιουργήθηκε αυτός ο εκδημοκρατισμός του διαστήματος, η ευκολότερη και πιο προσιτή πρόσβαση στο διάστημα, μας επέτρεψε να κατασκευάζουμε και να εκτοξεύουμε δορυφόρους πολύ συχνότερα και πολύ πιο εύκολα και πιο οικονομικά. Αυτό αρχίζει και φέρνει πάρα πολλά ωφέλη και δημιουργεί επίσης και πολλές εξαρτήσεις στην καθημερινότητά μας και στο lifestyle μας, π.χ. τηλεπικοινωνίες. Θέλουμε να έχουμε την ικανότητα να κατεβάζουμε δεδομένα σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Διαμαρτυρόμαστε όταν δεν έχουμε ίντερνετ ή οτιδήποτε τέτοιο. Έτσι λοιπόν πίστηκε η ελληνική κυβέρνηση από πολλά χρώματα, να το πω έτσι, και πρόσωπα. Κατάλαβαν όλοι πόσο σημαντική είναι η διαστημική επίσης και για την εθνική άμυνα. και ότι μπορεί να σου δημιουργήσει τη μεγάλη διαφορά. Για παράδειγμα, οφείλουμε εδώ να πούμε ότι ένας από τους λόγους που η Ουκρανία, ένας μικρός, είναι ένας στρατιωτικός γίγαντας τώρα, αλλά αρκετά μικρότερος από τη Ρωσία, ένας από τους λόγους που δεν έχει χάσει έναν πόλεμο που τα odds ήταν, ας πούμε, ξέρω, πολύ διαφορετικά, είναι λόγω του Starlink, λόγω των δορυφορικών τηλεπικοινωνιών. Οι Ρώσοι μείνανε πάρα πολύ πίσω στις δορυφορικές τηλεπικοινωνίες και δεν έχουν κάποιο αντίστοιχο σύστημα όπως το Starlink. Αυτό κινητοποίησε πάρα πολύ και την Ευρώπη, όπου και η Ευρώπη πλέον επενδύει πάρα πολύ σε αυτούς τους τομείς. Οπότε έχουν υπάρξει πάρα πολλές μεγάλες αλλαγές και νομίζω έτσι πίστηκαν όλοι ότι αυτό είναι ένας τομέας που μπορεί η Ελλάδα, γιατί όχι και να πρωταγωνιστήσει.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τώρα που πες να πρωταγωνιστήσει η Ελλάδα, υπάρχει περίπτωση στο μέλλον να δούμε και Έλληνες αστροναύτες στο διάστημα σε κάποια αποστολή της ΣΥΖΑ ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο?
0: Πολύ σημαντικό ερώτημα και ντρικαδόρικο, να το πω κάπως έτσι. Εγώ είχα τη χαρά, ένας από τους ερευνητές μου και έναν από τους πρώην φοιτητές μου, να έχουν συμμετάσχει σε διαγωνισμό του European Space Agency και να έχει γίνει αστροναύτης. Είναι ο Ανδρέας Μόγκενσεν, ο πρώτος Δανός αστροναύτης. Δούλευε στην ομάδα μου στην Αγγλία, στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ. Οπότε το έχω δει με πρώτο χέρι πώς είναι η διαδικασία και δίνει πάρα πολλά ωφέλη σε μια χώρα το να μπορείς να έχεις έναν δικό σου αστροναύτη ή ένα τέτοιο επιστήμονα. Η Ελλάδα λοιπόν έχει αποφασίσει να επενδύσει πάνω σε αυτό. Μάλιστα, ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, ο Ανδρέας Γολέμης, αυτή τη στιγμή εκπαιδεύεται. Δηλαδή, ο κύριος Γολέμης, ο Ανδρέας, πέρασε την εκπαίδευση, επιλέχθηκε, έφτασε στους τελευταίους 20 στη shortlist, να το πω κάπως έτσι. Και αν η Ελλάδα είχε επενδύσει οικονομικά στο να μπορέσει να χρηματοδοτήσει αυτή την προσπάθεια, γιατί το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο, το να στείλεις έναν αστροναύτη στο διάστημα έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος. Δηλαδή ξεπερνάει τα 150 εκατομμύρια ευρώ.
1: Και το να το κάνεις. Το κόστος αυτό το πληρώνει η χώρα στην οποία ανήκει ο αστροναύτης, υποθέτω.
0: Ναι, μπορούν να βρεθούν χρηματοδότες, ιδιώτες, σπόνσορες, αλλά ας πούμε η Πολωνία ή η Τουρκία που το κάνανε πέρσι, για παράδειγμα, βάλανε εθνικούς τους πόρους και το κάνανε για μια σειρά από επιστημονικούς και κοινωνικούς και πολιτικούς λόγους. Αλλά η Ελλάδα αποφάσισε, τον κύριο Γολέμη, ο οποίος είναι ένας πολύ ευφυής και ένα εξαιρετικό παιδί.
1: Τον έχω γνωρίσει, είναι εξαιρετικός, πράγματι.
0: Ναι, ακριβώς, είναι γιατρός, είναι flight surgeon, όπως λέμε για τους αστροναύτες, δηλαδή δουλεύει ήδη μαζί με τους αστροναύτες και τους εκπαιδεύει. Και επιλέχθηκε σε αυτή τη short list 20. Υπήρχαν και άλλοι Έλληνες που φτάσανε, επίσης να σου πω, στη λίστα των 100. Για παράδειγμα, στο μεταπτυχιακό που έχουμε στις συστημικές τεχνολογίες, υπήρξαν δύο παιδιά άλλα που επίσης φτάσανε στη short list αυτή. Οπότε έχουμε πάρα πολύ, εννοείται, καλό ανθρώπινο κεφάλαιο στη χώρα μας, το ξέρουμε αυτό.
1: Αλλά από τη στιγμή που φτάνεις στη short list μέχρι το να επιλεχθείς και να πας πραγματικά σε μια αποστολή, ας πούμε, στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ή δεν ξέρω εγώ που αλλού. Το πρόβλημα είναι πολιτικό, είναι οικονομικό,
0: Είναι οικονομικό.
1: Έτσι, πρέπει να
0: αν η Ελλάδα αποφάσιζε να βάλει 150 εκατομμύρια ευρώ και να χρηματοδοτήσει μια τέτοια αποστολή, ο Ανδρέας θα ήταν αυτή τη στιγμή ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης. Στην ουσία είναι γιατί εκπαιδεύεται, κάνει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, αποφάσισε να κάνει αυτό το μικρό βήμα και να χρηματοδοτήσει την εκπαίδευσή του, ώστε όταν είναι έτοιμη οικονομικά, κοινωνικά ή πολιτικά, να μπορέσει να το κάνει αυτό το βήμα, και πιστεύω ότι θα το κάνει.
1: Άρα σημαίνει ότι αποσκοπεί πράγματι να το κάνει.
0: Πιστεύω ότι οι συνθήκες αρχίζουν σιγά σιγά και διαμορφώνονται. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να πείσει στην κοινή γνώμη τους Έλληνες πολίτες ότι κάθε επένδυση που γίνεται στη χώρα αποδίδει και ότι θα έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο όφελος. Βλέπουμε όλα τα κοινωνικά φαινόμενα γύρω μας, βλέπουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, από τις σπατάλες, από τη μία διαβάζεις κάποιο νέο το οποίο, για παράδειγμα, να είναι εντελώς αποθαρρυντικό, μέχρι κάποιο μεγάλο success story κάποιου Έλληνα φοιτητή ο οποίος βγήκε πρώτος σε κάποιον διαγωνισμό, κάποιον ερευνητή, κάποιον άνθρωπο ο οποίος βοήθησε τον συνάνθρωπό του, και να εντυπωσιαζόμαστε και να είναι πράγματα εξαιρετικό. Αλλά πιστεύω ότι εφόσον το εξηγήσουμε στην κοινωνία ποιο θα είναι το όφελος που θα έχουμε από αυτό, πόσα παιδιά από την νεολαία θα καταφέρουμε να εντάξουμε, για παράδειγμα, στο ερευνητικό, στο διδακτικό μας, σε εκπαιδευτικό μας σύστημα, το οποίο είναι το κυριότερο μέλημα, πιστεύω μετά θα γίνει πάρα πολύ εμφανές ότι αυτή η επένδυση μόνο να αποδώσει θα μπορεί.
1: Ακριβώς, να εμπνεύσουμε τα νέα παιδιά και να μην σκέφτονται ότι αμέσως θα φύγουν από τη χώρα και θα συνειδητευτούν προκειμένου να επιτύχουν στον τομέα τους.
0: Σωστά, και όχι μόνο. Πιστεύω ότι δεν είναι μόνο αρκετό να εμπνεύσουμε τους νέους, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να εμπνεύσουμε και τους γονείς τους. Γιατί ξέρεις, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα δεν είναι ούτε η τεχνογνωσία, ούτε τα οικονομικά θέματα, ξέρω εγώ, αλλά είναι το δημογραφικό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή, το συζητάγαμε κάποια στιγμή στα πανεπιστήμια μας, ότι ενώ τώρα μπαίνουν 100.000 για παράδειγμα φοιτητές περίπου το χρόνο, η πρώτη δημοτικού φέτος θα έχει 70.000 παιδιά μόνο.
1: Είναι οπότε σκέψου, ναι.
0: Οπότε σε 12 χρόνια από αυτά τα παιδιά, αν υποθέσουμε ότι από τους 70 ή 60 ή 65.000 θα προσπαθήσουν να μπουν στο πανεπιστήμιο, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει αυτό το κοινωνικό φαινόμενο, οι περισσότεροι να θέλουν να μπουν. Είναι συγκλονιστική η μεγάλη μείωση που έχουμε και νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν το γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ και είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο θέλει δυσανάλογα μεγάλη λύση. Δηλαδή η λύση του είναι αρκετά περισσότερο πολύπλοκη από το πρόβλημα.
1: Ναι. Έχεις δει. Το θεωρώ και εγώ μια από τις πολύ μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Mm. Αυτά που είπες προηγουμένως περί... Όλος αυτός ο στόλος που έχουμε είναι το περίφημο εθνικό πρόγραμμα μικροδορυφόρων. Εκεί εντάσσονται όλα αυτά, έτσι.
0: Ναι, είναι το εθνικό πρόγραμμα μικροδορυφόρων, το οποίο έχει το σεξι κομμάτι του, το οποίο είναι οι δορυφόροι, το οποίο προσελκύει πάρα πολύ προσοχή και κόσμο. Αλλά υπάρχουν και άλλα προγράμματα μέσα. Υπάρχει, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα που η Ελλάδα φτιάχνει το δικό της εθνικό ραντάρ, με το οποίο θα μπορούμε να παρακολουθούμε όλες τις κινήσεις των δορυφόρων και όλα τα διαστημικά απόβλητα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Ευρώπη πρωταγωνιστεί στο να φτιαχτεί ένα σύστημα διαστημικής κυκλοφορίας, να το πω έτσι. Πώς είναι το σύστημα εναέρας κυκλοφορίας, το οποίο κατασκευάζεται τώρα για να μπορούμε να ελέγχουμε το τι συμβαίνει στο διάστημα. Και η Ελλάδα επίσης συμμετέχει και το Εθνικό Στερεοσκοπείο είναι ο συντονιστής όλων αυτών των έργων. Υπάρχουν πολλά project που έχουν να κάνουν με εφαρμογές, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές κοινωνικά. Δηλαδή, για παράδειγμα, πώς μπορούμε δορυφόρους και χρησιμοποιώντας δορυφορικά μέσα να βρω π.χ. τη στάθμη των ποταμών ή απολύμνες ή να μπορέσω να δημιουργήσω στρατηγικές και τεχνικές να αντιμετωπίζω οικολογικές καταστροφές ή πλημμύρες λόγω αυτών που βιώνει η χώρα. Υπάρχουν μια σειρά από πολύ ενδιαφέροντα προγράμματα, όχι μόνο η ανίχνευση πυρκαγιών, την ξέρουμε, και είναι ένα επιχειρησιακό σύστημα. Ξέρεις, τώρα η πυροσβεστική χρησιμοποιεί ένα σύστημα πρόβλεψης με δορυφορικές εικόνες, με την ΟΡΟΡΑΤΕΚ και με το δικό μας πανεπιστήμιο, αλλά και με άλλα, που μπορεί και σου έρχεται μήνυμα στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων για το που έχει δημιουργηθεί κάποια πυρκαγιά. Είναι πολύ εντυπωσιακό το πώς αυτά τα νέα μέσα μπορούν, ας πούμε, και μας βοηθούν σε όλα αυτά. Φτιάχνονται εθνικές υποδομές για τις τηλεπικοινωνίες, αλλά για μένα δημιουργείται μια νέα κοινωνία, μια νέα αγορά στην Ελλάδα, στη διαστημική, η οποία είναι θέσεις εργασίας και, για παράδειγμα, κάτι που ίσως το έχουμε συζητήσει στο παρελθόν, είναι ότι, ξέρεις, οι απόφοιτοί μας βρίσκουν αμέσως δουλειά. Όταν κάνω κάποιες ημερίδες επαγγελματικού προσανατολισμού σαν ομιλητής, λέω ότι στο ΕΚΠΑ υπάρχουν τρία τμήματα που έχουν σχεδόν 100% επαγγελματική κατάσταση, απορρόφηση. Το πρώτο είναι η ιατρική, το οποίο το νομίζω ότι είναι πασιφανές γιατί είναι. Το δεύτερο είναι η νοσηλευτική, πάλι για τους λόγους που γνωρίζουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση, δεν είναι πολλοί κόσμος που πάει να ακολουθήσει τέτοια εύκολα επαγγέλματα. Το τρίτο είναι η αεροδιαστημική, δηλαδή εμάς έρχονται εταιρείες, έρχονται πολλά παιδιά επίσης που έχουν τελειώσει το φυσικό, την πληροφορική, μηχανική και έρχονται και κάνουν μεταπτυχιακά να εξειδικευτούν πάνω στη διαστημική, γιατί έχει πολύ μεγάλη ζήτηση.
1: Κατάλαβα. Το τμήμα είναι σχετικά καινούριο, έτσι, το τμήμα αεροδιαστημικής. Πριν πάω στο τμήμα, ανέφερες πριν πάλι τις πυρκαγιές και επειδή έρχεται το καλοκαίρι και πάντα, ξέρεις, ανησυχούμε για όλο αυτό το πράγμα. Υπάρχουν και drones που βοηθούν στο να εντοπίσουν πυρκαγιές, έτσι δεν είναι? Εσείς στο τμήμα έχετε εργαστήριο drones, για drones?
0: Έχουμε εργαστήριο drones. Ξέρεις, η τεχνολογία της ρομποτικής είναι αρκετά δύσκολη να τη μάθει κανείς. Οπότε χρειάζεται επίσης πάρα πολύ καλό εξοπλισμό να το κάνεις αυτό. Οπότε έχουμε φτιάξει κάποια πολύ έτσι, σημαντικά labs με robot dogs, με rovers, με drones, υπτάμενα drones. Και το πρώτο πρόβλημα που θέλουμε να επιλύσουμε είναι αυτό το πρόβλημα το οποίο έχουμε στην Εύβοια, στη Ρόδο, παντού, που είναι η ανίχνευση των πυρκαγιών. Δηλαδή, εμάς η δική μας τεχνική είναι να μην σηκώσουμε ένα drone μόνο για επιτήρηση, το οποίο θα μπορεί να το λειτουργήσει για 30-60 λεπτά, μετά να προσγειωθεί και ό,τι πιάσει δεδομένα. Αλλά η δική μας στρατηγική είναι να σηκώσουμε 10-15 drones, ένας μήνος από drones, και να μπορούν να ανιχνεύουν 24/7 μια περιοχή ευαίσθητη, όπως για παράδειγμα η Πάρνηθα, για παράδειγμα ξέρω εγώ, η Δελφή ή ο Επίδαυρος, να μπορούν για παράδειγμα να επιτηρούν ένα τέτοιο ευαίσθητο σημείο, μια υποδομή ή ένα μέρος, και να μπορούν να μας δίνουν δεδομένα. Επίσης προσπαθούμε να φτιάξουμε το πρώτο πυροσβεστικό drone, δηλαδή θέλουμε να δούμε πώς θα μπορούσαμε να πάρουμε ένα συμβατικό ελικόπτερο, να του βάλουμε έναν αυτόματο πιλότο ή ένα εξειδικευμένο πυροσβεστικό drone που θα έχει χαμηλό κόστος, το οποίο θα μπορεί να σηκώνει έναν τόνο νερού. Και θέλουμε πολύ να το κάνουμε αυτό, γιατί ξέρεις, η αεροπυρόσβεση σταματά όταν σταματά η μέρα.
1: Σωστά.
0: Και όταν σταματά η μέρα δεν πετάει τίποτα, αλλά η περίοδος της νύχτας είναι η καλύτερη περίοδος, η καλύτερη στιγμή να πας να σβήσεις μια πυρκαγιά. Και σε συνδυασμό με το Πανεπιστήμιο Πατρών, με διάφορους ερευνητές και συναδέλφους που έχουμε εκεί, προσπαθούμε να κατασκευάσουμε τα πρώτα drones που θα μπορούν να σηκώσουν π.χ. έναν τόνο νερό, και όταν δεν πετάει τίποτα να μπορεί να σηκώνεται έναν drone και να μπορεί να σβήνει μια πυρκαγιά. Εκεί το κόστος είναι αρκετά σημαντικό, οπότε προσπαθούμε μέσα από ερευνητικά προγράμματα, προσπαθούμε με κάποιους χορηγούς να βρούμε κάποια χρηματοδότηση και να δείξουμε ότι αυτό το πράγμα είναι εφικτό.
1: Επιβεβαιώνεις πάντως αυτό που είπα, ότι είναι στην αιχμή του δόρατος της εξέλιξης το τμήμα αυτές τεχνολογίες καινούργιες, drones, δορυφόροι, νέες τεχνολογίες επικοινωνίας.
0: Είναι και άλλα τμήματα φυσικά, αλλά θεωρώ ότι έχουμε εξαιρετικό υλικό. Οι φοιτητές μας έρχονται με έναν πολύ μεγάλο επίπεδο ενθουσιασμού.
1: Αυτό ήθελα να πω. Ποια είναι η ανταπόκριση των φοιτητών, ας πούμε? Δηλαδή, βλέπεις να έχουν. Καταρχάς, υπάρχει ζήτηση, έρχονται φοιτητές να σπουδάσουν στο τμήμα? Και δεύτερον, πώς τους βλέπεις να αντιμετωπίζουν τη φοίτησή τους σε αυτό το νέο τμήμα?
0: Κοίταξε, για ένα τμήμα το οποίο δεν είναι ευρέως γνωστό, έχουμε 70 εισακτέους, 70 θέσεις, τις οποίες τις γεμίζουμε, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αν σκεφτείς ότι είμαστε λίγο μακριά έξω από την Αθήνα, αυτό είναι κάτι πολύ, σε ένα σημαντικό στοιχείο. Βέβαια, είμαστε σε ένα ήσυχο κάμπους, το να μπορείς να πηγαίνω έρχεσαι από την Αθήνα με λεωφορείο που έχει απευθείας στο ΕΚΠΑ, για παράδειγμα, με το ΚΤΕΛ, είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Και το κόστος διαβίωσης είναι πολύ χαμηλό επίσης. Αλλά τα παιδιά μας έρχονται, ένα σημαντικό στατιστικό από αυτά τα νούμερα που βλέπω όταν επεξεργάζομαι σαν διοίκηση για παράδειγμα το τμήματος, είναι ότι είμαστε το τρίτο πάλι τμήμα στο ΕΚΠΑ ως πρώτη επιλογή. Δηλαδή τα παιδιά που έρχονται τα επιλέγουν σκοπίμως ως πρώτη και δεύτερη επιλογή. Δεν είναι δηλαδή απλά γιατί δεν μπήκαμε π.χ. στη σχολή που θέλαμε σαν πρώτη προτίμηση.
1: Θέλουν να ασχοληθούν με τη διαστημική.
0: Ναι, έχουμε πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και αυτό για το οποίο είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος, Παύλο, είναι φυσικά οι φοιτητές μας, αλλά είναι το γεγονός ότι μας επιλέγουν οι φοιτητές οι οποίοι ακαδημαϊκά μπορεί να μην βρίσκονται στο top. Δηλαδή να μην είναι, ξέρω εγώ, του 19 ή του 20 που μπορεί να βλέπει κάποιος σε κάποιο άλλο τμήμα του Μετσοβίου ή του Αριστοτελείου.
1: Αλλά τελικά αποδίδουν κατά τη διάρκεια της φοιτητής.
0: Ακριβώς αυτό που βλέπουμε είναι ότι σε ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα σπουδών, ξέρεις, με μαθήματα δορυφορική επεξεργασία εικόνας, τεχνητή νοημοσύνη, engineering, παρόλο που δεν είναι engineering το degree, να το πω κάπως έτσι ακόμα, βλέπουμε ότι αυτοί που μένουν, δουλεύουν, ξεδιπλώνουν δεξιότητες και ικανότητες, οι οποίες εκπλήσουν και τους ίδιους και φυσικά είναι η μεγαλύτερη έκπληξη που έχουμε κι εμείς. Όχι γιατί δεν το ξέραμε, αλλά ξέρεις, το να βλέπεις έναν φοιτητή που μπήκε με 12-13 και να μπορεί να αποφυτά με 8 ή 9, να παίρνει ένα job offer πριν καν αποφυτίσει ή να διακρίνεται και να πηγαίνει σε κάποια από τα top πανεπιστήμια της Ευρώπης για μεταπτυχιακά, σε γεμίζει υπερηφάνεια. Γιατί, να σου πω, μπορεί ένας να περιμένει ότι ένας μαθητής του 18 να το θεωρήσει ίσως και δεδομένο ότι θα το κάνει. Αλλά το να στο κάνει αυτό ένας μαθητής που μπήκε μέσα ακαδημαϊκά με έναν λίγο χαμηλότερο βαθμό και να βελτιώνεται, είναι πολύ σημαντική υπόθεση.
1: Είναι και τώρα θέτεις και αυτό το θέμα το οποίο σχετίζεται και με το ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης. Κάποια παιδιά για διάφορους λόγους, εκπαιδευτικούς, οικογενειακούς, κοινωνικούς, μπορεί στο λύκειο να μην μπόρεσαν να αποδώσουν τόσο πολύ. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα παιδιά αυτά δεν είναι έξυπνα ή δεν έχουν ικανότητες. Χίλιοι δύο λόγοι μπορεί να έχουν οδηγήσει ένα παιδί σε ένα λίγο χαμηλότερο μέσο όρο. Εάν όμως βρουν το όνειρό τους, το οποίο μπορεί να είναι ασχόληση με τη διαστημική, εκεί βλέπεις πραγματικά να ανοίγουν τα φτερά τους. Φαντάζομαι.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, και στο λέω γιατί είναι ο λόγος που πηγαίνω κάθε πρωί στη δουλειά για να σου δώσω να καταλάβεις αυτό, και το βιώνω και σαν πατέρας που ο γιος μου τώρα είναι στην πρώτη ηλικίου. Βλέπω ότι τα παιδιά μπαίνουν σε ένα πολύ συγκεκριμένο καλούπι, στο οποίο δεν ξεδιπλώνουν δεξιότητες. Είναι η ασκησιολαγνία, είναι η θεωρία, η αποστήθηση. το γεγονός ότι δεν κάνουν καθόλου πειράματα για να μάθουν βασικά πράγματα που αγαπάμε και οι δυο μας, όπως είναι η φυσική ή η μηχανική. Αυτά τα λοιπόν τα παιδιά έρχονται μέσα από ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο εξέτασης, ο οποίος δεν είναι ο πιο δίκαιος. Μπορεί να είναι αδιάβλητος, αλλά δεν είναι δίκαιος. Και όταν έρθουν στο τμήμα, ξεδιπλώνουν ικανότητες. Δηλαδή, μπορώ να σου πω ότι έχω δει παιδιά που τα κλειδώνουμε σε ένα εργαστήριο, να το πω κάπως έτσι, και σου φτιάχνουν δορυφόρους. Αυτό κυριολεκτικά συμβαίνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Άρα, έχετε από το πρώτο κιόλας έτος πειράματα, φαντάζομαι, και εργαστήρια, έτσι, κατευθείαν δηλαδή.
0: Να σου πω, ένα από τα πράγματα που έφερα, έτσι λίγο σαν αγγλοσάξονα, σαν το αγγλοσαξονικό μοντέλο εκπαίδευσης που έφερα στο πανεπιστήμιο και είναι παιδαγωγική μέθοδος, είναι ότι από το πρώτο έτος έχουμε δώσει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στα εργαστήρια. Επίσης, όποιος έρχεται και μας επισκέπτεται, δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Νομίζω ότι είναι στο MIT, χωρίς υπερβολή, ή π.χ. στο Imperial. Δηλαδή, έχουμε δώσει μια εικόνα, θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα θελκτικό περιβάλλον και για τους φοιτητές, τους ερευνητές, και για το προσωπικό που έρχεται στο Πανεπιστήμιο. Και έχουμε βάλει σαν παιδαγωγική μέθοδο την πρακτική εκπαίδευση. Δηλαδή, φυσική θα κάνει τη θεωρία και την εξέταση, αλλά τα εργαστήρια είναι ξεχωριστό μάθημα, στα οποία πηγαίνεις και μαθαίνεις από τους νόμους του Νεύτωνα μέχρι το πώς χρησιμοποιείται ένα λέιζερ, για παράδειγμα για μια ζεύξη, μέχρι και στο πώς κατασκευάστηκε και πιστοποιείται ένας δορυφόρος στο τέταρτο έτος. Για παράδειγμα, στο τέταρτο έτος έχουμε team project. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο πανεπιστήμιο και άλλο τμήμα στην Ελλάδα που να έχει πρόγραμμα, στο πρόγραμμα σπουδών του team project. Εμείς λοιπόν στο τέταρτο έτος τα παιδιά έρχονται, χωρίζονται σε ομάδες και τους βάζουμε να σχεδιάσουν διαστημική αποστολή.
1: Α, μάλιστα. Τι ωραίο.
0: Ένα άλλο πράγμα που έχουμε κάνει είναι ότι έχουμε επιβραβεύσει την πρακτική. Χρησιμοποίησαμε ένα παραθυράκι του νόμου και η πρακτική διαρκεί 4 μήνες. Που σημαίνει ότι το τμήμα αεροδιαστημικής είναι το πρώτο στην απορρόφηση των θέσεων πρακτικής που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Που ένα παιδί μπορεί να βρεθεί να πάει να δουλέψει στο αστεροσκοπείο και να δουλεύει, για παράδειγμα, στη ζεύξη με το ΣΑΙΚ, που δημιουργήθηκε με την NASA, να κάνει μια ζεύξη για παράδειγμα ένα διαστημόπλαιο εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά, ή να δουλεύει στο πρώτο αντιντρόουν σύστημα, το Κένταυρο, με την ελληνική αεροπορική βιομηχανία, και πριν καν αποφοιτήσει, πριν κάνει, ξέρω εγώ, γιορτάσει τα 22 του γενέθλια, η Ελένη π.χ. από τη Ρόδο, η οποία ήταν η φοιτήτρια, να έχει job offer.
1: Πάρα πολύ σημαντικό στην εποχή μας που ξέρεις, οπότε επειδή κάνω εγώ τόσα χρόνια τα βίντεο για το διάστημα, ένα από τα ερωτήματα που μου στέλνουν οι γονείς και οι μαθητές του Λυκείου είναι θα βρω δουλειά μετά από όταν σπουδάσω κάτι σχετικό με τη διαστημική. Ανησυχεί πάρα πολύ ο κόσμος και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που λες και για αυτό που δεν το γνωρίζει η κοινωνία, ότι υπάρχουν πολλές εταιρείες διαστημικής, μικρές εταιρείες διαστημικής στη χώρα μας. Αλλά και ότι οι απόφοιτοι του τμήματός σου μπορούν και βρίσκουν τόσο εύκολα δουλειά αφού του αποφοιτούν.
0: Είναι αποτέλεσμα συνολικής προσπάθειας. Υπάρχουν τουλάχιστον 15 καθηγητές στο τμήμα μας, συνάδελφοι από άλλα τμήματα επίσης που συνεργάζονται και έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ ελκυστικό περιβάλλον. Έχουμε εξαιρετικά παιδιά τα οποία έρχονται και συνεργάζονται μαζί μας, αλλά υπάρχουν πολλές ευκαιρίες και καλό είναι και οι γονείς και τα παιδιά όταν επιλέγουν στο μηχανογραφικό τους να δουν ότι υπάρχουν πολλά νέα τμήματα σαν το δικό μας, με πολύ μεγάλες επαγγελματικές προοπτικές, το οποίο είναι σημαντικό, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, να μην σκέφτονται π.χ. μόνο το δημόσιο, που ίσως να είναι η πιο εύκολη λύση, αλλά μπορεί μια θέση να έχει πολύ μεγαλύτερα rewards, για παράδειγμα. Μπορεί να βρει θέση, για παράδειγμα, υπάρχουν εταιρείες που ασχολούνται με τη διαστημική ακόμη και στην Αλεξανδρούπολη, στη Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα, στην Κρήτη. Υπάρχουν πολλές θέσεις και είναι ένας τομέας ο οποίος, έτσι το έχεις πει και εσύ μια από τις εκπομπές του, είναι πολύ cool, είναι πολύ fun. Δηλαδή και μπορείς να βοηθήσεις με τον δικό σου τρόπο και την κοινωνία και τη χώρα μας.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κλείνοντας πρέπει να σου πω ότι επειδή έχω πετύχει φοιτητές του τμήματος και πάντα τους ρωτάω, εγώ πάντα όταν μιλάω με φοιτητές, λέω πώς σου φαίνεται η σχολή σου, γιατί συναντώ και πολλούς από το φυσικό, από το μαθηματικό. Έχω συναντήσει λοιπόν και από το τμήμα αεροδιαστημικής. Δεν έχω ακούσει ποτέ αρνητική κουβέντα, που οι φοιτητές πολύ εύκολα θα πούνε μια αρνητική κουβέντα αν δεν τους αρέσει το τμήμα στο οποίο σπουδάζουν. Ακούω πάρα πολύ καλά λόγια και νομίζω τα εύσημα πρέπει να αποδοθούν και στον πρόεδρο, δηλαδή εσένα, διότι όλα από εκεί ξεκινάνε, είναι η αλήθεια. Αν ο πρόεδρος, θεωρώ, και η διοίκηση του τμήματος είναι μοντέρνα και είναι στη σημερινή εποχή, εδράστε στη σημερινή εποχή, νομίζω όλα τα άλλα ακολουθούν. Και εσύ έχεις φέρει από ό,τι φαίνεται ένα μοντέλο αρκετά σύγχρονο. και μοντέρνο.
0: Παύλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ καλά σου λόγια και ξέρω ότι επειδή είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται πάρα πολύ σε επαφή με τους νέους και είσαι πάρα πολύ επιδραστικός, δηλαδή τα λόγια σου τα ακούνε πάρα πολλοί κόσμος. Είναι σημαντικό να ακούμε αυτό το feedback, την ανάδραση, αλλά ξέρεις, δεν θα δεχτώ όλα αυτά που είπες με την έννοια ότι είναι μια ομαδική προσπάθεια. Είναι κάτι το οποίο όλοι μας έχουμε σαν όνειρο, πηγαίνουμε από το πρωί και γυρίζουμε το βράδυ με μέλημα τους φοιτητές, τους ερευνητές, έχουμε μια πολύ ειλικρινή σχέση μαζί τους, θέλουμε να τους βοηθήσουμε, θέλουμε να βοηθήσουμε τη χώρα και νομίζω ότι όλοι μαζί ειλικρινά μπορούμε να καταφέρουμε πολλά σαν χώρα, αρκεί να έχουμε σχέδιο.
1: Έτσι, ακριβώς. Αγαπητή Βάια, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ στην εκπομπή. Νομίζω έμαθαν πάρα πολλά οι ακροατές και μας έδωσες και μια ελπίδα για το μέλλον της επιστήμης και της τεχνολογίας σε αυτή τη χώρα. Σε ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε και εμείς φυσικά θα τα ξαναπούμε στο επόμενο διαστημικό μας ταξίδι. Γεια χαρά σε όλους.

0: Art Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδοί γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικό Σύλλογο Προστασία Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
3: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
4: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
5: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
4: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
6: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
7: Hey everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music. Good times. See you there.
8: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
9: Μακούμα. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Στους 10 ανθρώπους χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα εξαιτίας πνιγμού. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Η θάλασσα δεν θέλει μοναξιά. Θέλει παρέα. Πάντα να κολυμπάς με κάποιον άλλο μαζί σου. Και μην ξεχνάς να προτιμάς τις παραλίες που εποπτεύονται από ναυαγοσώστη. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
11: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
12: Εγώ πρώτος.
11: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
12: Έχεις πολλές υπογραφές.
11: Τις 30.000 θα τις έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι, ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς, γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
12: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
11: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
12: Φίλο σου.
11: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
12: Αριστοφάνης.
13: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Θέλω να πείτε χτες τι είδατε.
1: Λοιπόν, η ώρα ήταν γύρω στις 12.30. Ήμουν παρκαρισμένος με το αυτοκίνητο. Κάποια στιγμή βλέπω, όπως βλέπω, είχα ανοιχτά τα παράθυρα και βλέπω έναν επάνω στο πεζοδρόμιο να περπατάει και να είναι με το τρελαίνομαι. Λέω, τι γίνεται ρε παιδιά, να πούμε. Δεν δίνω πολύ σημασία, ηρεμώ. Δίνω το όπως είναι οργία, αλλά τον βλέπω να κάθεται στη γωνία και να προσπαθεί με ένα τηλέφωνο να στέλνει μηνύματα. Δεν έβλεπα τώρα αν στέλνει, αλλά έβλεπα που κούναγε τα δάχτυλά του. Βγαίνω από τα μάξι. Αυτός ήταν, πώς το λένε, γύρω στο 1,75, 45-50 χρονών ήταν εκεί. Φόραγε ένα μαύρο παντελόνι και μία μαύρη μπλούζα t-shirt. Και του λέω, ρε εσύ τι κάνεις εδώ. Αλλά ήταν, δεν ήταν μελαχρινός. Μελαχρινός ήταν, μελαχρινός. Και λέω, μπα, θα είναι κανένας ξένος. Άστον, δεν μου μίλησε. Τον αφήνω, λέω, θα φύγει. Αυτός πήγε προς τα κάτω λοιπόν τη Θεσσαλονίκη. Εγώ τώρα τον έγραψα στα παλιά μου τα παπούτσια και μπήκα μέσα στο γραφείο και πήρα τηλέφωνο το 100. Μετά ξαναβγήκα βέβαια, γιατί λέω κάτι γίνεται εδώ πέρα. Και είναι μια, περιμένοντας το 100, είναι μια κυρία η οποία είναι γύρω στα 55 ετών. Της λέω, μάνα μου, πρόσεχε, γιατί είναι ένας καραγκιόζης με το. Μου λέει, γελάει αυτή. Έλα βρε, δεν το πιστεύω, μην μου κάνεις πλάκα. Και μόλις στρίβουμε την πρώτη γωνία, τον βλέπει εκεί και γυρνάει αυτός και μου λέει, το παπαπα, μου λέει, το είδα, τι. Του λέω, τα βλέπεις. Μη φοβάσαι, της λέω, είμαι εδώ, την αφήνω, φεύγει. Και γυρνώντας στο γραφείο μου, βλέπω δύο παιδάκια, δύο κοριτσάκια, ήταν 14-15 χρονών. Της λέω, αγάπες μου, προσέξτε, γιατί είναι ένας βλάκας εδώ πέρα και έχει βγάλει το. Μου λέει, μη φοβόσαστε, της λέω, θα είμαι μαζί σας. Πραγματικά λοιπόν τις πάω να πούμε κάτω, είναι στην Κυριαδόνη εκεί πέρα να πούμε, τις αφήνω τις κοπελίτσες, στρίβουνε, αυτός για κάποια στιγμή χάθηκε. Μετά γύρισα το στενό, δεν το ξαναείδα και πήγα στο γραφείο. Έκανα κάτι δουλειές και κάποια στιγμή γύρω στις 2 η ώρα, 2 και 4, έρχονται η αστυνομία, ήταν δύο με μηχανές δηλαδή. Και μου λέει, φίλε μου, έτσι και έτσι, αυτός ήταν παπάς, μου λέει, και μου δείχνουν τη φωτογραφία, γιατί τους είχε δείξει αυτός τα στοιχεία του, είχαν κρατήσει τα στοιχεία του προφανώς, είχε ταυτότητα μαζί του, δεν ξέρω, και είναι Μητροπολίτης, μου λέει, στην Αλεξάνδρεια, δεν θυμάμαι τώρα να σου πω κάτι, μου λέω, ρε, είναι δυνατόν, αυτό το ταλαβέρι.
2: Δηλαδή, παιδιά, οι Μητροπολίτες, πριν πάρουν το πρώτο πεντοχίλιαρο, βγήκαν με το πουλί στο χέρι στους δρόμους. Άμα πάρουν 10 χιλιάρικα, πού θα φτάσει η δουλειά, δεν ξέρω, αν και κάτι υποψιάζουμε, πού θα φτάσει η δουλειά, τι εβδομάδα ήταν πάλι αυτή, τι να λέμε. Του προφήτη, καλώς ήλθατε στο Zaralix TV, σήμερα είναι Τρίτη, και τα γνωστά ή προφητάρα, θα πω πολλά για τα γένια που δεν έχω. Σήμερα και ξεκινήσαμε δυνατά με τους Μητροπολίτες που από τη στιγμή που απελευθερώθηκαν από το βραχνά του Μηνιάτικου που ήταν 2-2,5 χιλιάρικα και πήγανε στα 5-5,5, πήραν το πουλί στο χέρι και ξαμολύθηκαν. Γενικά παίζει πολύ μόριο στην πατρίδα. Αυτό το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια χωρίς μόριο στη μέση ή μόρια δεν γίνεται ποτέ. Πάμε στο στρατό. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ απίθανα πράγματα με τις γυναίκες εθελόντριες στο στρατό. Θυμάστε που είχαν βγάλει και ένα σχετικό βίντεο, το είχαμε παίξει και εδώ, σιγά μη χάναμε. Ο αντεγαμίσου Νικοδένδιας που θέλει γυναίκες στο στρατό εθελοντικά. Θελοντικά να πάνε, για την πατρίδα πάνω απ' όλα. Πήγαν λοιπόν. Πήγε το συγκλονιστικό νούμερο που φτάσαν οι γυναίκες που πήγαν εθελόντριες στο στρατό, ήταν 72 μετά από τόση διαφήμιση, πεταμένα λεφτά. Ξεκάθαρα, έψησαν λοιπόν 72 κορίτσια να παραξοδέψουν τον πολύτιμο χρόνο της μίας ζωής που δικαιούνται σε αυτόν τον πλανήτη στο στρατό. Πήγαν 72 λοιπόν και όπως διαβάζουμε εδώ, απίθανα πράγματα με τις γυναίκες εθελόντριες στο στρατό. Φεύγουν τρέχοντας, πήγε ο Δένδιας, ο αντεγαμίσου Νικοδένδιας, παιδιά, άμα κάνετε ρεπορτάζ, τα γράφετε σωστά. Όπως και ο άλλος, είδατε πριν στο ρεπορτάζ, ενώ έλεγε εκείνος για τον Μητροπολίτη που ήταν στο πεζοδρόμιο με τον μπούσο στο χέρι, βάζανε μπιπ και γράφανε το μόριο. Ποιο μόριο? Δεν μπορούν, γιατί είναι στο Ισουρού. Γι' αυτό θέλει το Ισουρού να μας χώσει και εμάς μέσα. Καταλαβαίνετε, για να κάνουμε τον Πούτσο μόριο. Όχι, ρε μαλάκες, ο Πούτσος είναι Πούτσος. Πώς θα γίνει δηλαδή? Έλεος κάπου με το political correct, επειδή εσείς δεν καβλώνετε και εμείς δεν σταματάμε να καβλώνουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ. Πήγε ο αντιγαμίσου Νικοδένδια στη Λαμία να τη συγκρατήσει. Μπάτε κορίτσια στο στρατό. Φώναζε ο Δένδια, σούρλιαζε, φόρασε τα μαύρα. Γιατί φεύγαν τα κορίτσια τώρα? Πάμε λοιπόν σε όλο το παπατζηλίκι πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Ο Μητροπολίτης που είδαμε πριν να περιγράφει εδώ, ωραίος κύριος λοιπόν, βγήκε με το μόριο στο χέρι γιατί οικονόμησε ήδη 5,5 χιλιάρικα το μήνα και αν τα κάνει 8, ποιος ξέρει τι άλλο θα μας δείξει ακόμα. Τα κορίτσια που πήγαν στο στρατό λέγαν μπαίνοντας, δεν είχαμε παίξει εκείνα τα ρεπορτάζ γιατί Δεν βαράμε χαμηλά, να το πω έτσι. Λοιπόν, τα κορίτσια λοιπόν όταν μπαίνανε εκεί στο στρατόπεδο, έλεγαν αυτά τα βαρύγδουπα, αυτές τις μαλακίες δηλαδή που μαθαίνουν στα παιδιά στο σχολείο. Πάμε για την πατρίδα, για να προσφέρουμε και η πατρίδα και κόντρα πατρίδα και το κόντρα πατρίδα. Πριν ορκιστούν καν, φεύγουν από την πατρίδα που πήγανε θελοντικά να δώσουν την ψυχή, το κορμί, το μουνί, το βυζί, το χέρι και το κολί και οτιδήποτε άλλο θέλουν να δώσουν. Και όπως διαβάζουμε παρακάτω εδώ σε αυτό το ρεπορτάζ, γιατί φεύγουν τα κορίτσια, για τα μόρια. Πάλι στα μόρια πέσαμε. Λένε λοιπόν εδώ σε αυτό το καλό ρεπορτάζ ότι υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα με την εθελοντική θητεία γυναικών στο στρατό. Ποιο είναι το σοβαρό ζήτημα? Κυβερνητικά στελέχη, λέει, και απόστρατοι, αξιωματικοί, είχαν υποστηρίξει στα πλαίσια της διαφήμισης, για να πάνε τα κορίτσια στο στρατό, είχαν υποστηρίξει δημόσια ότι η εθελοντική στράτευση προσφέρει μόρια ΑΣΕΠ. Ωστόσο, τα κορίτσια, είπαμε, πήγανε για την πατρίδα, για την ιδέα, για... τα είπαμε έτσι. Αλλά είχε και μια ουρά μόρια από πίσω. Τώρα να χάσουμε τα μόρια. Πατρίδα, πατρίδα, τα μόρια, μόρια. Όπως αποδεικνύεται όμως, επειδή τα μισά κορίτσια την έχουν κάνει ήδη και φαίνεται ότι δεν θα μείνει ούτε ένα κορίτσι να ορκιστεί, όλα τα κορίτσια είχαν πάει για τα μόρια. Δηλαδή για διορισμό στο δημόσιο. Γιατί όπως γράφει εδώ παρακάτω, όπως αποδείχθηκε λοιπόν, το άρθρο ΤΑΔΕ προβλέπει μοριοδότηση της στρατιωτικής υπηρεσίας μόνο στους διαγωνισμούς για την πρόσληψη επαγγελματιών οπλητών, ΕΠΟΠ, και όχι για οποιοδήποτε άλλο τομέα του δημοσίου. Τώρα, είπαμε, για την πατρίδα πάμε. Δεν το συζητάμε. Εθελοντικά όλα θα τα δώσουμε στην πατρίδα. Αλλά δεν μπορεί ο αντεγαμίσου Νικοδένδιας για την πατρίδα επίσης υπηρετεί στο Υπουργείο Άμυνας να έχει βιλάρα στο Λονδίνο 1,5 εκατομμύριο αγγλικές λίρες και τα κορίτσια να πηγαίνουν με ένα 10 ευρώ το μήνα και όταν τους πούν στο τέλος ξεχάστε τα μόρια αφορούν μόνο το στρατό, να κάτσουν εκεί για την πατρίδα. Τελικά, οι πιο ειλικρινείς σε αυτόν τον τόπο είναι οι Μητροπολίτες. Σκάσε 5 χιλιάρικα. 5. Παίρνω το μόριο στο χέρι και ξαμπογέμαι. Ειλικρίνεια πάνω απ' όλα. Θάνατος στους υποκριτές. Εμείς λατρεύουμε τους ειλικρινείς και τα μόρια τους. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν με ειδήσεις από το μαγαζάκι του άντε γαμίσου Νικοδένδια, δηλαδή τον ελληνικό στρατό. Αφού αφήσαμε το μόριο του Θεού, αφού αφήσαμε τα μόρια του λαού που περιμένουν να διοριστούν στο δημόσιο, αλλά δεν, πάμε στο Θεό. Και διαβάζουμε. Στρατιωτικός ορκίστηκε στο Δωδεκάθεο στην τελετή προαγωγής του. Έρευνα από το ΓΕΣ. Και διαβάζουμε παρακάτω λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος εδώ πήρε προαγωγή. Δεν ξέρω, είχε ένα βαθμό και πήρε ένα μεγαλύτερο βαθμό. Και πήγε να ορκιστεί. Ο ίδιος λοιπόν λέει: δεν καταλαβαίνω γιατί εμπλέκεται η πίστη μου στον όρκο μου. Εγώ, λέει, ορκίστηκα με τον στρατιωτικό όρκο, ο οποίος ορίζεται ο ίδιος για όλους τους ανθρώπους. Η πίστη και το θρήσκευμα τι δουλειά έχουν? Έτσι ξέραμε κι εμείς. Συγγνώμη, παιδιά, έχουμε ή δεν έχουμε άνεξη θρησκεία? Θεωρητικά έχουμε. Πραγματικά δεν έχουμε. Όποιος δεν το πιστεύει, να πάει να βρει τον Μητροπολίτη με το μόριο στο χέρι να το εξηγήσει από κοντά. Θα του δώσει και κάτι από το 5 χιλιάρο. Εδώ δίνανε τα 2,5, δηλαδή δίνουμε τα 5 λίγα. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε να δούμε αυτόν τύπο τι έγινε. Και θα κάνει, λέει, έρευνα το ΓΕΣ. Να πάρουμε θέση, γιατί δεν είμαστε κότες και παίρνουμε θέση σε ό,τι θέμα περάσει από μπροστά μας, ειδικά αν αφορά το μαγαζάκι του αντεγαμίσου Νικοδένδια. Προσέξτε, εδώ έχει δίκιο το ΓΕΣ που θα κάνει έρευνα. Γιατί? Έχουμε άνεξη θρησκεία. Βεβαίως έχουμε. Έχουμε όμως και παραδόσεις. Υπάρχουν ιερά και όσια στο τεχνητό κράτος που λέγεται Ελλάδα. Ποια είναι τα ιερά και τα όσια? Ότι οι θεοί, τους οποίους προτιμάμε με την ευρύτερη έννοια στη χώρα μας, είναι ξένοι. Είτε είναι ανύπαρκτα πρόσωπα, είτε είναι υπαρκτά πρόσωπα. Στην Ελλάδα λοιπόν, παραδοσιακά, και ο στρατός, ειδικά ο στρατός, χωρίς καμία αμφιβολία, υπηρετεί κυρίως τους ξένους. Όποιος θέλει μπορεί να διαβάσει λίγο τη σύγχρονη ιστορία της πατρίδας, να δείτε πόσο γρήγορα οι χίτες και οι ταγματασφαλίτες έβγαλαν από εδώ το σταυρό του SS και έβαλαν εδώ την ελληνική σημαία και βαφτίστηκαν ελληνικό στρατός. Με την ίδια ευκολία που από εδώ έβαλαν του Βρετανικού στρατού. Γενικά, ο στρατός στην Ελλάδα δεν έχει κανένα πρόβλημα, αρκεί ο Θεός ή ο διοικητής να είναι ξένος. Εδώ έχουμε πρόβλημα. Γιατί ξαφνικά πάει να σπάσει την παράδοση ένας αξιωματικός και πάει να ορκιστεί σε Έλληνα Θεό. Όπα μας τώρα. Όπα. Όπα, μεγάλε. Όπα. Έχουμε Θεό Παλαιστίνιο, εντάξει, με εβραϊκές εταιρείες διαφημιστικές που τον έκαναν θεάρα. Δεν θα μας τη σπάσει εσύ τώρα, πάνω από την Κατερίνη, να πούμε, με τις δευτεράτζες Έλληνες Θεούς. Όπα, μαζέψου. Εκεί ο αξιωματικός, σε σένα μιλάω, φίλε, σε σένα, ακριβώς. Μαζέψου, μην κατέβει ο Μητροπολίτης με το μόριο στο χέρι και δεν θα έχει τα κορίτσια να σε φυλάξουν εκεί, γιατί όπως κατάλαβες, φύγανε όλα, γιατί και αυτά μείναν με τα μόρια στο χέρι. Γενικά, πολύ μόριο πέφτει. Και όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, μόριο από εδώ, μόριο από εκεί, θα παιχτεί και καμιά μαλακία. Ποιος ανακοίνωσε τη μαλακία που θα παιχτεί? Μα ποιος άλλος? Ο άντεγαμίσου Νικοδένδιας, αφού είμαστε στο μαγαζάκι του. Και διαβάζουμε λοιπόν ότι πήγε στο συνέδριο Ελλάδα 2030, ο Δένδιας, θεωρεί ότι θα είμαστε όλοι ζωντανοί τότε και κάνουμε και συνέδρια για τότε, και ανακοίνωσε τι? Ότι θα φτιαχτεί το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής drones στην Ελλάδα. Προσέξτε, όταν τα ακούς λες το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής, ωραία φίλε, στην Ελλάδα. Δεν έχουμε άλλο. Άρα, ό,τι και να φτιαχτεί, αν φτιαχτεί δηλαδή μια βιοτεχνία που φτιάχνει 4 drones το μήνα, είναι μεγαλύτερη το βιομηχανία drones στην Ελλάδα. Σημαντικό όμως είναι, υποστηρίζοντας τη φάση με τα μόρια που παίζουν μέσα και έξω από το στρατό, ο Νίκο Δένδιας ανακοίνωσε ότι αυτό το εργοστάσιο θα γίνει στη Μαλακάσα. Και αν αναρωτιέστε γιατί στη Μαλακάσα, τι γιατί. Η τελευταία επαφή που είχε ο άντεγαμίσου Νίκο Δένδιας με οποιοδήποτε drone ήταν με το ουκρανικό drone Μαγκούρα, το οποίο κυκλοφορούσε δεξιά και αριστερά στο Ιόνιο με 300 κιλά εκρηκτικά και εντελώς αποτύχει. Δεν είχαμε πάρα πολλούς νεκρούς ή μια τεράστια οικολογική καταστροφή και πολλούς νεκρούς? Και τι έγινε με αυτό? Τελικά στείλαμε ένα διάδειγμα, απαντήσαν τίποτα σχεδόν οι Ουκρανοί και όλο αυτό καλύφθηκε γύρω από την αγαπημένη φράση όλων των Ελλήνων: έλα μωρέ, παίχτηκε μαλακία. Οπότε, ντρόουν, μονόδρομος είναι, δεν είναι? Λοιπόν, μανάρια, επειδή πρέπει να μαζέψουμε και εμείς εδώ τα μόρια, να διοριστούμε κάποια στιγμή στο δημόσιο, επιτέλους ήρθε η ώρα μας, οριμάσαμε, μην ξεχνάτε like στα βίντεο, κάντε εγγραφή, μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους ή τις φίλες ή τους εχθρούς σας, καλό θα κάνουν και σε εσάς και σε αυτούς, εσείς θα βρείτε καλύτερους φίλους και αυτοί μπορούν να ξυπνήσουν μια μέρα. Επίσης, όποιος και όποια θέλει να μας στείλει email, αυτό εδώ είναι το mail του καναλιού, όλα τα διαβάζουμε, δεν απαντάμε σε όλα, δεν προλαβαίνουμε, και όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν κάτω στην περιγραφή των βίντεο τρεις τρόποι: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Τα μπλουζάκια που την προηγούμενη εβδομάδα τρελαθήκατε με το μπλουζάκι του Μητροπολίτη, δεν τα φτιάχνουμε εμείς, ούτε κάνουμε τίποτα εμείς με αυτά. Υπάρχει link, τα φτιάχνει ο Λάζαρος, αυτός ξέρει, είναι η δουλειά του, έχει δύο παιδάκια. Και για να κλείσουμε λοιπόν αυτό το πρώτο μέρος του βίντεο που μας το άνοιξε αυτός ο ωραίος κύριος με την περιγραφή του Μητροπολίτη με το μόριο στο χέρι, τα κορίτσια και όλα αυτά του αντεγαμίσου Νικοδένδια, τα ιερά, τα όσια, τους θεούς εισαγωγής και τους θεούς τους ντόπιους, πάμε και στα ιερά και τα όσια και διαβάζουμε με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση: εξαφανίστηκε η ιστορική καμπάνα της ναυμαχίας του Ναβαρίνου. Τι σημαίνει εξαφανίστηκε? Την τζουρνέψανε. Κάποιος τη βούτυξε. Γιατί έχουμε ιερακιώσει εδώ, δεν είμαστε τίποτα απατεώνες. Σας θυμίζω τώρα, σας διαβάσω λεπτομέρειες γι' αυτό, ότι πριν λίγο καιρό ένας μεγαλοπαπάς, πάλι ένας ηγούμενος σε μοναστήρι, που είχε πάει να πουλήσει ένα αρχαίο άγαλμα με 10 εκατομμύρια ευρώ και το Ευαγγέλιο που ορκίστηκε, λέει, για την επανάσταση του 21 ο Κολοκοτρώνης με 50.000. Για να καταλάβετε τι κάνει, πόσο και πόσο κοστολογείται στη διεθνή αγορά. Πάμε λοιπόν. Οι θεοί που λέγαμε πριν, αυτό ακριβώς. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε. Αναστάτωση έχει προκαλέσει, δεν το περίμεναν, στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, ειδικά στη Μεσσηνία δεν το περιμένεις αυτό, ούτε σου περνάει από το μυαλό, η μυστηριώδης εξαφάνιση της ιστορικής επαιτειακής καμπάνας από το διατηρηταίο ιερό ναό μεταμορφώσεως, όλα μαζί, και ιερά και διατηρηταία και ιστορία και μεταμόρφωση του Σωτήρος, τα φιλιά μας. Που βρίσκεται εντός του φρουρίου της Πύλου, στο Νιόκαστρο, όλαμα και φρούριο. Το πολύτιμο κοιμήλιο λοιπόν, αυτό συνδέεται άμεσα με τη μνήμη της ναυμαχίας του Ναβαρίνου. Σας θυμίζω, είναι η ναυμαχία η οποία, αν δεν είχε γίνει, αν δεν είχαν αποφασίσει τότε οι δυνάμεις της εποχής Άγγλοι, Γάλλοι και Ρώσοι, η Ελλάδα θα ήταν ανύπαρκτη, όπως είναι και τώρα δηλαδή, απλώς δεν θα πληρώναμε φόρους. Και συνεχίζουμε λοιπόν, αυτή η καμπάνα ήταν δωρεά Ρώσων φιλελλήνων. Φέρεται να απομακρύνθηκε από τη θέση του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Με λίγα λόγια, κάποιοι την έχουν βουτήξει. Υποψιάζομαι λοιπόν ότι στα πλαίσια του παίχτηκε μαλακία με το ουκρανικό drone, και επειδή εμείς τώρα είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, σε αυτή την ανταλλαγή email και μηνυμάτων, γιατί μας στείλατε drone μας κτλ., είπαν και οι Ουκρανοί, ναι και εσείς, γιατί έχετε καμπάνα που σας έδωσαν οι Ρώσοι από την ναυμαχία του Ναβαρίνου, και όλο τυχαίως η καμπάνα χάθηκε. Ποιος την πήρε? Ποιος θα την πήρε? Ιερό ναό έχουμε, μεταμόρφωση έχουμε, σωτήρι έχουμε. Φρούριο της Πύλου έχουμε, πατριώτες έχει Μεσσηνία. Μικρός είναι ο κύκλος. Κάποιος από όλους. Όποιος προλάβει. Φεύγουμε λοιπόν από το μαγαζάκι του αντεγαμίσου Νικοδένδια, αλλά δεν φεύγουμε καθόλου από τη φάση Μητροπολίτες, μόρια, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, παραδόσεις και τα ιερά της Ελλαδάρας μας. Και πάμε στους γενικούς γραμματείς. Όταν λέμε προφήτης, εννοούμε προφήτης. Την προηγούμενη εβδομάδα σας είχα πει για τη σχέση των Μητροπολιτών, του νέου μισθού των Μητροπολιτών, των Γενικών Γραμματέων στα Υπουργεία και τη δουλειά που ακριβώς είναι ίδια του Μητροπολίτη με του Γενικού Γραμματέα, και είχα προτείνει μάλιστα να αντικατασταθούν οι Γενικοί Γραμματείς με Μητροπολίτες, γιατί οι Μητροπολίτες δεν πάνε και στη φυλακή. Μισό. Επειδή μπορεί κάποιος να το αμφισβητήσει ότι τα είχα πει, έχω βίντεο. Πάρτα. Για ποιο λόγο υποστηρίζω αυτό το νομοσχέδιο και για ποιο λόγο πρέπει ο Μητροπολίτης να πληρώνεται όπως ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου? Μα γιατί κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά. Ακριβώς όμως την ίδια δουλειά. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου είναι ένας χαρτογιακάς, ένα γρανάζι στο κράτος από τα πιο σκληρά. Πιο σκληρά και από την αντιτρομοκρατική είναι οι Γενικοί Γραμματείς στα Υπουργεία, οι οποίοι σπάνια αλλάζουν όποια κυβέρνηση και αν υπάρχει. Είναι αυτοί που κάνουν τα κουμάντα. Όσα ξέρει ο Γενικός Γραμματέας δεν θα τα μάθει ποτέ ο Υπουργός. Καταλάβατε λοιπόν, μανάρια μου, γιατί το προηγούμενο βίντεο ήταν τόσο προφητικό και γιατί το μπλουζάκι σήμερα του Λάζαρου είναι αφιερωμένο στις προφητείες του προηγούμενου βίντεο. Έξω οι Γενικοί Γραμματείς, μέσα οι Φαρισαίοι. Ποιοι είναι οι Φαρισαίοι? Δεν λέω, γιατί κυκλοφορούν και με το μόριο στο χέρι. Μας βρήκανε κακό. Έχουμε και άσπρα μαλλιά. Μην είμαστε τώρα πια. Πού το ξέρει ο κερατάς από την προηγούμενη εβδομάδα ότι μέσα σε αυτή την εβδομάδα θα παραιτηθούν δύο Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων εμπλεκόμενοι, όχι δεν το ξέρουμε σίγουρα, ίσως να είναι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο των πολεοδομιών? Οι κύριοι λοιπόν Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο οποίος ήταν Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, που τα βρίσκεται ρε κερατάδες αυτά, και ο κύριος Γιώργος Διδασκάλου, εδώ είναι πιο κοντά σε εμάς, ο οποίος ήταν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού. Ένα-ένα με τη σειρά. Έχουμε λοιπόν ένα ακόμα σκάνδαλο. Σιγά-σιγά δεν είχαμε. Έχουμε ένα σκάνδαλο εδώ κάθε μισή ώρα. Και φανταστείτε ότι η δικαιοσύνη δεν ασχολείται ιδιαιτέρως με τα σκάνδαλα της κυβέρνησης, που να είχε και λίγο χρόνο. Τι είναι το σκάνδαλο αυτό? Οι πολεοδομίες. Ήταν κάτι τύποι, όλο στοιχείο ήταν όλοι νεοδημοκράτες, όπως διαβάζουμε εδώ και κάτι ρεπορτάζ και πάρα πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό. Διαβάζουμε για μια κυρία, δεν τα υιοθετούμε όλα αυτά, δεν το συζητάμε. Ε? Μην χάσουμε και τα μόρια να μπούμε στο δημόσιο κάποτε. Λοιπόν, η μία κυρία λέει εδώ είναι νηψιά του Νικήτα του Κακλαμάνη, είναι να πέσει από τα σύννεφα. Ο Νικήτας που είναι τόσο σοβαρός, δεν έχει ακουστεί τίποτα για αυτόν ποτέ. Και επίσης να ξέρετε ότι στην πατρίδα, όταν δεν έχει ακουστεί για κάποιον ποτέ τίποτα, είναι ό,τι πιο περίεργο. Και για τον άλλον κύριο εδώ που τον λέει λογοθέτη, τον οποίο λέει ο κύριος Μητσοτάκης, τον είχε τόσο κοντά του, που ήδη είχε αναγγείλει ότι στις επόμενες εκλογές, που ούτε εμείς ξέρουμε, ούτε ο Μητσοτάκης, αλλά μόνο ο Ντίλιαν ξέρει πότε θα γίνουν, τον είχε ανακοινώσει ήδη ως υποψήφιο βουλευτή. Πάει και αυτός εμπλεκόμενος λοιπόν στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Έχουν προφυλακιστεί κάτι λιμά μέχρι τώρα, 6-7 άτομα. Βγήκαν και διάλογοι. Δεν είναι τίποτα σοβαρό, αλλά ας πάρουμε μια τζουρίτσα. Δεν έχει αυτά τα χεράτα, αυτά τα γαμάτα δεν είναι. Αλλά λίγο έτσι ρε παιδί μου, και θα σας πω γιατί οι διάλογοι εδώ είναι light, ενώ τα φράγκα είναι χοντρά.
0: Το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι 6 συλληφθέντες για το δεδαλώδες κύκλωμα που δρούσε σε πολεοδομίες της Αττικής. Όλοι τους αρνήθηκαν τις ευάρωστες τους κατηγορίες. Οι αδιάφθοροι της ελληνικής αστυνομίας όμως είχαν γίνει η σκιά τους για πάνω από 1,5 χρόνο. Και τα όσα κατέγραψαν κατά τη διάρκεια των παρακολουθήσεών τους είναι αποκαλυπτικά.

0: Τέσσερις ώρες.
1: Σε τέσσερις ώρες το βλέπω κι εγώ.
0: Και του λέω, ρε, είναι δυνατόν. Εδώ του λέω ο άλλος που ήταν, που είχε γαλόνια και έχει εμπειρία. Ήθελε, του λέω, τα μισά. Εσύ, του λέω, θέλεις τόσα. Είναι δυνατόν.
1: Μα την θα σε κλείσω.
2: Ναι, είναι λίγο δυστυχώς. Είναι μονοπόλιο αυτή τη στιγμή. Καλός ή κακός. Είναι σαν να είναι ο υπάλληλος που στο ελέγχει, οπότε άμα στο περάσει, τι σε νοιάζει, κατάλαβες?
3: Ξεκάθαρα.
2: Θα του πω, άμα την πάρει το κτηματολόγιο, θα τη χάσετε. Θα χάσω κι εγώ που έχω ζητήσει. Κάπως έτσι θα τον πιέσω.
4: Μου λέει νωρίτερα, δεν γίνεται. Του λέω, υπάρχει τρόπος, απλά είναι πολύ ακριβώς. Δεν αξίζει, του λέω, για τρεις μήνες να δώσεις 30.000. Μου λέει, αξίζει. Αν αξίζει, θα μου πεις, του λέω, και θα κάνω εγώ τη διερεύνηση.
5: Είναι τόσο πολύ, όντως?
4: Είναι, κοίταξε. Για το Κεντρικό Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο, εμένα την άλλη φορά μου πήρανε 30. Και άμα γίνεται, γίνεται. Θα το βαρέσουμε και λιγάκι στα αυτιά. Κατάλαβες?
5: Θα το βαρέσεις στα αυτιά. Υπολόγισε και εμένα στα αυτιά. Κατάλαβες? Εγώ του είπα, βέβαια, το έπαιξα και πολύ αυστηρή. Και του λέω, κοίταξε να δεις, επειδή εμείς έχουμε κάνει δύο φορές αρνητική, δεν μπορούμε να είμαστε ανακόλουθοι, οπότε αναγκαστικά θα πάμε σε προσαρμογή.
6: Όπως διαπιστώσατε, λοιπόν, σε αυτούς τους διαλόγους δεν είχαμε αυτά που είχαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα χεράτα, ε? Τα άλλα που λέγε εκείνος ο ωραίος ο τύπος, που λέγε, πες το μαλάκα, ρε, μην κατέβω κάτω. Και δεν είχε, ας πούμε, πάλι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που λέγε, φραπεδάρα, πώς το λέγε, να δεις, έπρεπε να την έχω σκοτώσει την πουτάνα την Χεροπούλου, τώρα με 50 χιλιάρικα θα ήμουν έξω. Δεν είχε αυτά. Ο λόγος που δεν είχε αυτά, ενώ τα φράγκα είναι χοντρά, είναι ότι εμπλέκεται μέσα το Υπουργείο Πολιτισμού. Και το Υπουργείο Πολιτισμού, επειδή είναι πολιτισμού, αλλάζει επίπεδο. Τώρα, για να μάθουν και μερικά πράγματα και οι νεότεροι που δεν τα έχουν προλάβει. Το Υπουργείο Πολιτισμού, παραδοσιακά, όταν ήμουν εγώ πιτσιρικάς, λεγόταν Υπουργείο Πλουτισμού. Ο λόγος που λεγόταν Υπουργείο Πλουτισμού, το πολιτισμού, ήταν γιατί μέχρι όσο ήταν κρατικός ο ΟΠΑΠ, ο Τζόγος δηλαδή, το στοίχημα, το προπό και όλα αυτά, όλα αυτά τα φράγκα από το στοίχημα και το Τζόγο στην Ελλάδα, πέρναγαν από το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι στο Υπουργείο Πολιτισμού, ας πούμε, έχει κάτσει πολύ καιρό ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Επίσης, δεν είναι καθόλου τυχαίο, όπως λένε στους διαλόγους αυτοί, ότι όταν κάποιος ήθελε κάτι από την πολεοδομία για να λαδώσει, λάδωνε με 3-4 χιλιάρικα, ενώ όταν εμπλεκόταν το Υπουργείο Πολιτισμού, δηλαδή το ΚΑΣ, το αρχαιολογικό, η τιμή πήγαινε στην τριαντάρα, γιατί ο πολιτισμός πληρώνεται. Δεν μπορεί να τσάμπα. Ο καλλιτέχνης πρέπει να πληρωθεί κανονικά. Και καλλιτέχνης είναι και ο Υπουργός και ο Γραμματέας. Για να καταλάβετε ακριβώς τι σημαίνει Υπουργείο Πολιτισμού και τι σχέση έχει με την πολεοδομία και πολεοδομικές παραβάσεις, να σας πω λίγο κάτι από την μακριά, βαθιά, από τη βαθιά ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους που έκτισε ο Σιμίτης, μετά το σύγχρονο που έκτισαν οι δοσύλλογοι. Η Λίνα Μενδώνη είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού από τότε που σφάξαν τον Κόκορα για να ρίξουν τα θεμέλια του κτηρίου για το Υπουργείο Πολιτισμού. Φήμες λένε ότι και ο Κόκορας ήταν δικός της. Αυτή τον έφερε. Τώρα ήταν δικός της, ελέγχεται. Πάντως αυτή τον κουβάλισε στα Μαστόρια για να σφάξουν τον Κόκορα, όπως κάνανε παλιά, για να βγει γερό το κτίριο, το οποίο, και αν έχει βγει γερό αυτό το κτίριο. Η Λίνα Μενδώνη, για να καταλάβετε πόσο καλά ξέρει τη δουλειά, ήταν 10 χρόνια Γενική Γραμματέας στο Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν την έχει πειράξει κανείς. Είναι πάντα εκεί. Πάντα. Με κάθε κυβέρνηση. Ό,τι σας έλεγα στο προηγούμενο βίντεο για τους Γενικούς Γραμματείς και τη δουλειά που κάνουν οι Γενικοί Γραμματείς. Για να το κουμπώσουμε λίγο με την πολεοδομία, να τα απογειώσουμε, η Λίνα Μενδώνη πρώτο διορίστηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού επί Πασοκάρας, επί Σιμιτάρας, όταν είχαμε Υπουργό Πολιτισμού τότε την Ελισάβετ Παπαζόη. Η Ελισάβετ έχει μείνει στην ιστορία ως Υπουργός Πολιτισμού για ένα τριώροφο αφαίρετο που έκτισε στην Ία της Σαντορίνης. Έτσι κι αλλιώς, τριώροφο, Σαντορίνη και Ία είναι αυθαίρετο. Πόσο μάλλον να είναι και τριώροφο και Σαντορίνη και Ία. Απλώς για να μαθαίνουν οι νεότεροι, μετά από εκείνη την υπόθεση με την Ελισάβετ Παπαζόη, Υπουργό Πολιτισμού με το τριώροφο στην Ία, που είχε διορίσει και τη Λίνα Μενδώνη, γιατί έβλεπε ταλέντα σε αυτό το νέο κορίτσι. Τότε η Ελισάβετ Παπαζόη, όταν την είχαν πέσει δημοσιογράφη, είχε κάνει τη συγκλονιστική δήλωση, γιατί οι άλλοι τι κάνουν δηλαδή. Και από τότε, επειδή πολλά χρόνια έκανα διακοπές στην Ία της Σαντορίνης, οι ντόπιοι και αυτοί που αγαπήσαμε πολύ αυτό το μέρος, από Ία το ονομάσαμε Μπουρδελία. Για να δώσουμε κι εμείς λίγο τα εύσημα, ρε παιδί μου, στην Ελισάβετ Παπαζόη. Έτσι λοιπόν, το Υπουργείο Πολιτισμού έχει μεγάλο παρελθόν όσον αφορά τα πάρα πολλά φράγκα και τις πάρα πολύ ακριβές πολεοδομικές άδειες, γιατί ίσως έχουν πολεοδομικές παραβάσεις. Μέσω του πολιτισμού, αυτού του πολιτισμού, του κρατικού πολιτισμού της χώρας μας, έχουν ξεπληθεί παραδοσιακά φοβερά και τρομερά

0: καθάρματα, φοβερά και τρομερά καθάρματα, και έχει ξεπληθεί άπειρο χρήμα και μαύρο και χρήμα από τον τζόγο, κρατικό τζόγο, άπειρο χρήμα. Γι' αυτό και όταν πας στην πολεοδομία και δίνεις κάτι για να τελειώσει τη δουλειά σου και δεν εμπλέκει το Υπουργείο Πολιτισμού, τη βγάζεις με ένα τριχίλιαρο, ενώ όταν εμπλέκει το Υπουργείο Πολιτισμού θες 30 χιλιαρικάκια, αλλά σου μιλάνε καλύτερα στα τηλέφωνα. Δεν σου λένε ρε μαλάκα, βάρτε τα λεφτά εδώ πέρα. Καταρχάς δεν λένε μίζα, δεν είναι μίζα. Είναι μια χορηγία. Είσαι μέγας υπερήφανος χορηγός σε ένα πολιτιστικό δρόμενο που θα κάνει ο ή που θα πάρει την τριαντάρα και θα πάει να την κάνει κάτι μετά. Αν ακόμα αμφιβάλλετε για το τι ακριβώς σημαίνει πολιτισμός στη χώρα μας, νιώστε λίγο ότι εφοπλιστές στη χώρα μας όχι μόνο επενδύουν κατά καιρούς τεράστια ποσά σε τάχα μου δήθεν πολιτιστικές παραγωγές της πλάκας, όχι μόνο χαλαρά τα σκάνε έτσι αβέρτα και αγοράζουν θέατρα τα οποία στην πραγματικότητα μπαίνουν μέσα, αλλά από πάνω αγοράζουν και εταιρείες που πουλάνε ηλεκτρονικά εισιτήρια για όλα τα θεάματα του πολιτισμού. Τι νομίζετε τα κάνουν όλα αυτά? Για να ξεπλύνουν το μαύρο χρήμα από την πρέζα? Όχι. Γιατί τον πολιτισμό οι εφοπλιστές στην πατρίδα μας τον έχουν εδώ. Να. Πώς έχει ο Μητροπολίτης τη μήτρα? Τώρα, αν κάποιοι και κάποιες έχετε αμφιβολίες ακόμα για το αν λέω μαλακίες, που λέω μαλακίες χωρίς καμιά αμφιβολία, και ίσως καμιά φορά αυτές οι μαλακίες να ισχύουν και στην πραγματικότητα, απλώς παρακολουθήστε το κείμενο της κυβέρνησης ή των παπαγάλων δημοσιογράφων της κυβέρνησης και προσπαθήστε προσεκτικά να διαβάσετε τις λέξεις. Προσεκτικά. Τι είπε η κυβέρνηση για τους δύο γενικούς γραμματείς που δεν παραιτήθηκαν για το σκάνδαλο των πολεοδομιών, αλλά παραιτήθηκαν γιατί? Γιατί, όπως λέει η κυβέρνηση, έκλεισαν τον κύκλο τους. Ποιο κύκλο? Τον κύκλο εργασιών. Τι άλλο? Έχουν μαζέψει και τα μόρια και τώρα μπορεί να μπουν σε ένα δημόσιο υπάλληλο κάπου, ρε παιδί μου, με 8 εκατοστάρια το μήνα. Έτσι κι αλλιώς δεν τρέχει τίποτα. Τρέχει τίποτα. Και αφού λοιπόν, όπως λένε τα αρδάκια στα ΜΜΕ, το σκάνδαλο των πολεοδομιών δεν αγγίζει την κεντρική κυβέρνηση, πράγμα το οποίο είναι αδύνατον, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να κυκλοφορούν τριαντάρες δεξιά και αριστερά και η κυβέρνηση να μην παίρνει την κανιώτα. Δεν παίζει. Αυτά είναι για τους ψηφοφόρους. Θα αγγίξουμε εμείς την κυβέρνηση λοιπόν, αφού δεν την αγγίζει το σκάνδαλο. Και πώς θα αγγίξουμε την κυβέρνηση? Κυριάκος, την εβδομάδα που μας πέρασε, ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας, έδωσε συνέντευξη. Σκληρή, δύσκολη, πέρασε μαύρες ώρες. Αλλά τα κατάφερε. Σε ποιον έδωσε τη συνέντευξη? Μα στον έγκριτο, 40 χρόνια έμπορο ειδήσεων, Νίκο Χατζηνικολάου. Είπε πολλά ο Κυριάκος, ένα από αυτά ήταν τα Τέμπη. Και ο Κυριάκος λοιπόν, τόσα χρόνια μετά, ακόμα δεν θα ντραπεί ποτέ. Ποτέ όμως να συνεχίσει να λέει τις ίδιες προσβλητικές παπαριές, ψεκασμένες παπαριές, έχοντας απέναντί του έναν τύπο ο οποίος κάνει ό,τι το ρωτάει και αυτός κάνει ό,τι απαντάει. Κυριάκος και Τέμπη.
1: Δυστύχημα. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι στα Τέμπη χτίστηκε ένας μεγάλος αστικός μύθος, ένα τεράστιο ψέμα. Και το ψέμα ήταν η περιβόητη ξυλολιάδα, την οποία καβάλισαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να προσάψουν ουσιαστικά στην κυβέρνηση και σε μένα προσωπικά ένα άθλιο υπονοούμενο, ότι δήθεν εγώ επιχείρησα να συγκαλύψω κάτι. Και αυτά καταρρίφθηκαν όλα πια. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά δεν υπήρχε κανένα ξυλόλιο. Άρα δεν υπήρχε και κανένα κίνητρο να συγκαλυφθεί οτιδήποτε. Αυτή είναι η μεγάλη αθλειότητα της ιστορίας των Τεμπών. Και τώρα που πια τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους και ο χρόνος, θα έλεγα, κάπως καταπραίνει τα πάθη. Καταλαβαίνουμε πραγματικά τι παίχτηκε στο ζήτημα των Τεμπών, ποιοι βρέθηκαν πίσω από τις μεγάλες κινητοποιήσεις, πώς είδαμε ουσιαστικά να οργανώνεται μια συστηματική επιχείρηση λασπολόγησης της κυβέρνησης και μου προσωπικά. Πόσες φορές με είπανε με ένα δολοφόνο, κύριε Χατζηνικολάου? Αυτές είναι πολύ βαριές κουβέντες για να λέγονται. Και επειδή εγώ το έχω πει πολλές φορές, πήγα αμέσως μετά και ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτό το οποίο είδα. Ποτέ, θα με συνοδεύει μια ζωή. Αυτό που είδα, οι οσμές, ήταν κάτι το φρικιαστικό. Δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ, να δεχθώ οποιοδήποτε υπονοούμενο ότι εκείνη τη στιγμή που κοιτάζαμε να βρούμε τους ανθρώπους, να τους βγάλουμε από μέσα, μας φωνάζαν οι συγγενείς, θέλουμε τους νεκρούς μας, ότι εκείνη τη στιγμή το μυαλό μας μπορεί να ήταν σε οποιαδήποτε συγκάλυψη.
2: Ήταν για τον μπάζωμα του χώρου.
1: Ήταν η μεγαλύτερη αθλειότητα την οποία έχω ακούσει τα 21 χρόνια που βρίσκομαι στην ενεργοπολιτική.
0: Είπε λοιπόν πάλι την τεράστια παπάρα της ξυλολιάδας. Ότι τάχα μου, λέει, εκεί υπήρχε ξυλόλιο και αυτοί προσπάθησαν να το κρύψουν. Πάμε λοιπόν για μια ακόμα φορά, αφού ο δημοσιογράφος δεν τα κατάφερε να πει μισή κουβέντα, να την μπει κανένας άλλος που δεν είναι δημοσιογράφος. Πρώτον, το περίφημο ξυλολιάδα ανήκει στους ανθρώπους οι οποίοι παραδοσιακά, όταν μια κυβέρνηση, Μητσοτάκη ή οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, είναι λίγο στριμωγμένη, τη βγάζουν από τη δύσκολη θέση. Δηλαδή, σε αυτό που λέμε ακροδεξιό, χριστιανοταλιμπάν χώρο. Πολιτικά που κινούνται αυτοί. Βελόπουλοι, Νίκη και δεν συμμαζεύεται. Διαλέξτε στο σώρο όποιον θέλετε, την ίδια δουλειά κάνουν όλοι αυτοί. Το ξυλόλιο όμως δεν ανήκει σε αυτό το χώρο. Το ξυλόλιο ανήκει στους ερευνητές και για την ακρίβεια ανήκει στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, που είναι η ανεξάρτητη αρχή την οποία έχει δημιουργήσει το κράτος για να διερευνά τέτοιου τύπου δυστυχήματα. Το πόρισμα λοιπόν του ΕΟΔΑΣΑΜ εννοείται ότι γράφει, δεν λέει, γράφει, όποιος θέλει παραπάνω το διαβάσει, για ξυλόλιο. Τι κάνει ο Κυριάκος για να κοροϊδέψει μια ακόμα φορά τον κόσμο? Μπερδεύει, τάχα μου δήθεν, αφού απέναντί του μιλάει σε φίκο και όχι σε δημοσιογράφο. Μπερδεύει το ξυλόλιο ως διαλύτη που μπορεί να μεταφέρει κάποιος παράνομα ή νόμιμα, με το ξυλόλιο που βρέθηκε στην περιοχή μετά το δυστύχημα από την καύση άλλων ουσιών, οι οποίες όταν καίγονται αφήνουν κάτω ξυλόλιο. Θέλει και το μπερδεύει. Το κάνει επίτηδες. Ο λόγος που δεν βρέθηκε ποτέ ακριβώς ότι έπρεπε να βρεθεί ή ακριβώς ότι μετέφερε αυτή η αμαξοστοιχεία ή όλα οτιδήποτε έπρεπε να βρεθούν εκεί, είναι γιατί ο χώρος μπαζώθηκε. Συνεχίζει να μιλάει λοιπόν για το περίφημο μπάζωμα. Το μπάζωμα έγινε σε λιγότερο από 24 ώρες και δεν τρέπεται καθόλου για μια ακόμα φορά να βγαίνει στην τηλεόραση και να λέει «Μα εγώ, λέει, έχω στη μύτη μου τη σάρκα των νεκρών, ψάχναμε να βρούμε τα πτώματα, είχαμε τις συγγενείς και πιστεύει κάποιος ότι θα είχαμε στο μυαλό μας εκείνη τη στιγμή το μπάζωμα». Μα δεν είναι θέμα να το πιστεύει κάποιος ή όχι. Το κάνατε. Η εντολή για το μπάζωμα δόθηκε ώρες μετά. Και το μπάζωμα έγινε σε λιγότερο από 24 ώρες. Ό,τι και να πιστεύει ο καθένας. Είτε πιστεύει κάποιος ότι δεν το σκεφτήκατε, είτε πιστεύει κάποιος ότι το σκεφτήκατε, το κάνατε. Τι σημασία έχει αν είναι προϊόν σκέψης ή απερισκεψίας? Να η φωτογραφία. Και όχι μόνο μπαζώσατε άμεσα, καλύπτοντας όλο το χώρο που έπρεπε πρώτα να ερευνηθεί, αλλά μετά από λίγο καιρό, πάρτε και τη φωτογραφία, βάλατε και ένα εκκλησάκι. Γιατί έτσι γίνονται οι δουλίτσες εδώ. Θέλει και εκκλησάκι από πάνω. Καταλάβαμε. Βεβαίως καταλάβαμε. Είπε επίσης στην απάντησή του αυτή ο Μητσοτάκης ότι έφτασαν, λέει, στο σημείο κάποιοι να με λένε δολοφόνο. Ποιοι? Ποιοι σε έλεγαν δολοφόνο, μεγάλε? Επειδή δεν είπες, είπες κάποιοι, θα σου θυμίσουμε εμείς. Μαθητική πορεία. Μαθητική πορεία. Τι λένε για το Μητσοτάκη?

0: Από μικρό και από τρελό, Κυριάκο μου, λέει η φράση. Μαθαίνεις την αλήθεια. Εδώ τα παιδάκια δεν ξέρω αν είναι τρελά, αλλά σίγουρα είναι μικρά. Αυτά λοιπόν σε λέγανε δολοφόνο και μην είσαι τόσο εύθυκτος. Ο πιο στενός συνεργάτης του Νετανιάχου θίγεται άμα τον πεις δολοφόνο. Τι λέει ρε γίγαντα. Εννοείται ότι δεν είσαι απλά δολοφόνος. Είσαι δολοφόνος επιστήμονας. Είσαι ο νούμερο ένα συνεργάτης αυτή τη στιγμή του νούμερο ένα δολοφόνου στον πλανήτη, του Νετανιάχου. Και είσαι και υπερήφανος και το δηλώνεις, όχι μόνο εσύ, το δηλώνει και αυτός που φιλοδοξεί να γίνει πρωθυπουργός στη θέση σου, ο Τσίπρας. Και αυτός είναι υπερήφανος. Το δηλώνει και η άλλη πονηρή Αλεπού, ο Ανδρουλάκης, που και αυτός θέλει να κυβερνήσει. Όλοι λοιπόν εσείς, φιλελεύθεροι, αριστεροί, ευαίσθητοι, πολύ ευαίσθητοι, που αγαπάτε τα παιδιά, που δεν μπορείτε την αδικία, είστε πάρα πολύ περήφανοι που συνεργάζεστε με τον αρχιδολοφόνο Μπίμπι Νετανιάχου. Αλλά μην σας πει εσάς δολοφόνο κανείς. Α, δεν μπορώ. Μιλάτε μου στον πληθυντικό. Είμαι και, πήγα να πω κόρη ναυάρχου, αλλά κόρη ναυάρχου δεν είσαι. Είσαι γιος τραγουδιστή. Συνεχίζουμε λοιπόν με τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Φίκο. Συγγνώμη, στον Έγκριτο. Στον Έγκριτο. Είπε κι άλλα. Μεταξύ των οποίων απάντησε και για τους μισθούς των Μητροπολιτών. Εδώ να δείτε και το χαβαλέ και τη χυδαιότητα και την επικινδυνότητα του τύπου που κυβερνάει τη χώρα.
1: Διαμαρτύρονται και κληρικοί, απλοί κληρικοί που δεν έχουν τη θέση του Μητροπολίτη, αλλά και οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί το βλέπουν περίεργα.
2: Καλά κάνετε.
1: Ξαφνικά να παίρνουν μια αύξηση της τάξης του 90%
2: δεν είναι, Μητροπολίτη. Δεν είναι αυτή η αύξηση καταρχάς, αλλά καλά κάνετε και μου θέτετε το ερώτημα, διότι αυτό θέλω να θυμίσω ότι ήταν ένα πάγιο αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος εδώ και πολλά χρόνια. Και πρέπει να σας πω ότι δυσκολεύομαι, κύριε Χατζηνικολάου, να δεχτώ ότι ο μισθός του Μητροπολίτη που διοικεί, εν πάση περιπτώσει, μια μεγάλη Μητρόπολη, θα είναι σημαντικά χαμηλότερος από το μισθό του Μουφτή. Και θα σταματήσω εδώ.
0: Τι είπε λοιπόν εδώ ο Λεβέντης, στο κάτω-κάτω λέει, διοικούν και μια Μητρόπολη. Δεν μπορούν να παίρνουν και για να βγάλει όλη του τη χυδαιότητα, να πουλήσει ρατσισμό, στεγνά όμως, ρατσισμό και να διαιρέσει τους ανθρώπους ανάλογα με τα πιστεύω τους, τι είπε, δεν μπορεί να παίρνει χαμηλότερο μισθό ο Μητροπολίτης από το Μουφτή και το σταματάω εδώ αυτό. Τι λέει ρε γίγαντα. Αφήνει εδώ ξεκάθαρα ένα υπονοούμενο ότι δεν μπορεί να παίρνει ο Ορθόδοξος λιγότερα από το Μουσουλμάνο. Αυτό αφήνει ο Σουρά. Τα αφήνω εδώ αυτό και με ύφος. Γιατί του κλέβουν τους ψήφους. Από εκείνη την πλευρά λοιπόν. Έχει πέσει το λιβάνι στη χώρα έτσι. Έτσι πέφτει. Λιβάνι από παντού. Θα σκάσουμε μέχρι να έρθουν οι εκλογές. Έτσι είπε λοιπόν ο τύπος. Αλλά αυτά δεν τα είπε σε ένα δημοσιογράφο. Τα είπε στο Χατζηνικολάου που είναι 40 χρόνια έγκριτος έμπορος ειδήσεων. Γιατί θα μπορούσε κάποιος εκείνη τη στιγμή να βγάλει το κινητό του, ή ο ίδιος ο Χατζηνικολάου, ή ένας από τους ανθρώπους που είναι στο στούντιο και μάλλον είναι δημοσιογράφοι, και να γκουγκλάρουν μισθός Μουφτή. Εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν είχα αναρωτηθεί για το Μουφτή. Ποτέ όμως. Και γιατί να το κάνω. Και διαβάζω λοιπόν ότι ο Μουφτής είναι δημόσιος υπάλληλος, όπως οι άλλοι, και λειτουργεί και πληρώνεται στα πλαίσια που λειτουργούν και πληρώνονται όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Και παίρνει ο Μουφτής, όπως είναι πάρα πολύ εύκολο να μάθει κάποιος, μισθό διευθυντή δημοσίου. Δηλαδή, 2% με 2.200. Και λέει ο Μητσοτάκης, δεν μπορεί να παίρνει λιγότερα ο Μητροπολίτης. Και βάζω εκεί λίγο, το ψάχνω λίγο παραπάνω, πόσα παίρνανε οι Μητροπολίτες πριν την αύξηση 100% που πήγαν στα 5,5 σχεδόν. 2.400 με 2.475. Από πού προκύπτει ότι ο Μουφτής έπαιρνε περισσότερα από τους Μητροπολίτες? Από πουθενά. Ποιος τον εμπόδισε να το πει? Κανείς. Τι σημαίνει κατευθυνόμενα μιμιέ? Ακριβώς αυτό. Τι σημαίνει ελληνική δημοσιογραφία? Ακριβώς αυτό. Και παρακάτω αφιερωμένη η ερώτηση και η απάντηση όχι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, όχι στην κυβέρνηση, αλλά στην ελληνική δημοσιογραφία. Κοιτάξτε τι κάνει ότι ρωτάει ο δημοσιογράφος, τι κάνει ότι απαντάει ο Κυριάκος και περνάμε στο επόμενο θέμα, όπως χαλαρά λένε σε όλα τα μιμιέ, λένε, γυναικοκτονία, σφαγές, νεκρά παιδιά και τώρα διακόπτουμε να πούμε το χορηγό μας. Αυτά. Καταλάβατε γιατί το Εσούρου θέλει να μας βάλει όλους το ίδιο, ενώ δεν είμαστε καθόλου το ίδιο. Πάμε να δούμε εδώ. Βγαλμένη από τα καλύτερα η ΕΚ δημοσιογραφίας, η ερώτηση και η απάντηση.
1: Υποκλοπές. Δέχεστε επίσης, Βέλη, για συγκάλυψη. Ότι την προσπεράσατε την υπόθεση, ενώ είναι σοβαρή υπόθεση, είναι υπόθεση δημοκρατίας.
2: Δεν είναι στο...
1: Και δεν αναφέρομαι στις νόμιμες παρακολουθήσεις, αναφέρομαι στο πρέντατο.
2: Κύριε Χατζημαρκάκη, και για αυτή την υπόθεση έχω τοποθετηθεί πολλές φορές. Και αναγνώρισα ευθύνες της λειτουργίας και άνθρωποι έφυγαν από τη θέση τους και η λειτουργία της ΕΕΠ άλλαξε δραστικά και η υπόθεση αυτή αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο δικαστήριο. Κάποιοι άνθρωποι καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό, θα υπάρχει έφεση, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το ζήτημα αυτό. Πέραν του γεγονότος ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, και το λέω αυτό μετά.
1: Σας ρωτώ γιατί δέχεται η κυβέρνηση την κατηγορία ότι συνδέεται με και με τις παράνομες
2: παρακολουθήσεις. Εγώ θα σας πω ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, είμαι 7 χρόνια πρωθυπουργός, έχω διαχειριστεί πολύ δύσκολες καταστάσεις, ειδικά τα πρώτα χρόνια, ήταν πολιτικό σύμμαχος. Αυτά είναι πράγματα τα οποία έχω πει στη Βουλή. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα τα διερευνάει η δικαιοσύνη και δεν έχω να προσθέσω τίποτα παραπάνω στο θέμα αυτό.
1: Έρχομαι στην πολιτική.
0: Είδατε τι ωραία συζητησούλα, ε! Κάποιοι όμως λένε, ποιοι το λένε, ρε Μάστορα, τι εννοείς κάποιοι λένε. Υπάρχουν στοιχεία. Για οτιδήποτε ρωτάει ένας δημοσιογράφος, έχει στοιχεία. Όχι κάποιοι λένε, αυτά λένε. Τα γεγονότα λένε. Μπαζώθηκε τότε. Τα γεγονότα λένε λοιπόν. Και το ρωτάει για τις υποκλοπές και ο άλλος κάνει τάχα μου δήθεν ότι απαντάει. Θα πούμε και για τις υποκλοπές λοιπόν. Τι δεν ρωτήθηκε και τι δεν απαντήθηκε ποτέ. Όμως πραγματικά αυτή η ερώτηση πρέπει να διδάσκεται σε όλα τα παιδιά στην Ελλάδα που θέλουν να ακολουθήσουν την καριέρα του δημοσιογράφου και να βγάλουν λεφτά ως δημοσιογράφοι. Γιατί όλα τα παιδιά που θέλουν να γίνουν δημοσιογράφοι σε αυτή τη χώρα πρέπει να ξέρουν ότι ο δημοσιογράφος εδώ που βγάζει πολλά φράγκα είναι αυτός που κρύβει ειδήσεις. Όχι αυτός που λέει ειδήσεις. Όσο περισσότερες ειδήσεις κρύβεις, τόσα περισσότερα φράγκα βγάζεις. Παραδείγματος χάρη, σήμερα το πρωί, γιατί άμα έχει όρεξη ο Θεός της κωμωδίας, μας δίνει και κάτι παραπάνω. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, μπήκα σε ταξί που σπάνια μπαίνω. Και έτυχε ο ταξιτζής που μπήκα να ακούει στο ραδιόφωνο το Χατζηνικολάου. Ευγενέστατος μου λέει, κύριε, μήπως σας ενοχλεί αυτό που ακούω, θέλετε να τα αλλάξω? Και του λέω εγώ, φίλε, όχι. Άστο να γελάσουμε, άστο λίγο να γελάσουμε. Και πετυχαίνουμε λοιπόν τη φάση όπου ο έγκριτος έμπορος ειδήσεων λέει ότι δύο μπασκετμπολίστες, ο Τζόουνς του Ολυμπιακού και ο Ναν του Παναθηναϊκού, έξαλλος τα λέει αυτά, δεν πρέπει ποτέ, ποτέ όμως να ξαναπατήσουν σε ελληνικό γήπεδο, γιατί τα παιδιά μας που πάνε να δουν τα σπορ και είδαν αυτούς τους τύπους να παίζουν μπουνιές και να βρίζει ο ένας τον άλλον και τι παράδειγμα δίνουν στα παιδιά μας και κόντρα τα παιδιά μας και ξαράμανα τα παιδιά μας. Ρωτάω και εγώ λοιπόν τον ταξιτζή, του λέω, φίλε, για τη φάση με το Μαρινάκι και το Δημητριάδη, λέει. Γελάσαμε. Αυτό ακριβώς. Όπως του το είπα. Άστε να ακούσουμε, Χατζηνικολάου, να γελάσουμε και λίγο. Αλήθεια, τώρα που το φέρει κουβέντα, τι έγινε με την εισαγγελική έρευνα που είχε παραγγείλει η εισαγγελία? Τι έγινε με τη ΔΕΑΒ, με το βρωμόξυλο, τα μπουνίδια, τις σχισμένες φανέλες και τα γαμοσταυρίδια που πέσανε στον τελικό Eurobasket μεταξύ Δημητριάδη και Μαρινάκη? Γιατί το τελευταίο δημοσίευμα που βρήκα είναι 26 Μαΐου. Από τότε και μετά, τίποτα. Τι γίνεται, παιδιά? Εισαγγελία, έλα εδώ μωρή τρελά. Πάμε λοιπόν να πούμε και σοβαρά δύο κουβέντες, οι οποίες θα έπρεπε να λέγονται στις συνεντεύξεις, όταν έχεις συνέντευξη όπως. Όχι όταν έχεις συζήτηση μεταξύ φίλων. Για τα Τέμπη λοιπόν, όχι μόνο μπάζωμα, το μπάζωμα συνεχίζεται και δικαστικά. Την εβδομάδα που μας πέρασε λοιπόν, είχαμε μία εξέλιξη η οποία δεν πολύ έπαιξε στα ΜΜΕ, γιατί άραγε και στην οποία εξέλιξη δεν εμπλέκεται μόνο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Εμπλέκεται και το νέο κόμμα Τσίπρα. Ελλάς. Όπως εμπλέκεται στην πόλη του ΟΣΕ, όπως εμπλέκεται και το ΠΑΣΟΚ. Και στην ιδιωτικοποίηση και στη μη ολοκλήρωση της Σύμβασης 717. Είχαμε λοιπόν μια δίκη σε εξέλιξη για τους δύο ελεγκτές, όπου έμειναν ένας ως κατηγορούμενοι, γιατί ο ένας από τους δύο χαιρέτησε το μάτι ο κόσμο. Είχαμε λοιπόν αυτή τη δίκη, όπου αυτοί οι ελεγκτές είχαν δώσει έγκριση να συνεχιστούν οι διαδικασίες με την 717 όπως ήταν μέχρι τότε. Τι έγινε με την 717? Η 717 ήταν μια σύμβαση η οποία έπρεπε, κάποιοι επιχειρηματίες που πήραν χοντρά λεφτά, έπρεπε να ανατάξουν το ήδη υπάρχον σύστημα των σιδηροδρόμων στην πατρίδα. Τι έκαναν αυτοί οι επιχειρηματίες? Αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ. Ό,τι πήρες από τη σύμβαση πήρες. Τα φράγκα και οικονόμα είναι στα μερεμέτια. Αυτοί λοιπόν οι επιχειρηματίες, αντί να φτιάξουν όπως προέβλεπε η σύμβαση το ήδη υπάρχον δίκτυο, το ξύλωσαν και έβαλαν άλλο. Το άλλο δεν μπορούσε να λειτουργήσει, δεν ήταν συμβατό. Και τι έκαναν? Το ξαναξύλωσαν και ξαναέβαλαν το παλιό. Αυτό. Ράβε ξύλωνε. Δηλαδή μερεμέτια. Δηλαδή φράγκα. Φράγκα. Δύο ελεγκτές λοιπόν από την πλευρά του δημοσίου είχαν υπογράψει ότι είναι όλα καλά. Η δίκη για τη σύμβαση 7-17 είναι ακόμα στα πρώτα της βήματα. Αυτή η δίκη για τους δύο ελεγκτές είχε ήδη προχωρήσει. Και τι έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε? Θαύμα! Ο εισαγγελέας έκανε μια πρόταση να διακοπεί η δίκη αυτή μέχρι να τελεσιδικήσει η δίκη για την 7-17. Λες και η μία δίκη δεν συνδέεται με την άλλη. Λες και στη δίκη 7-17 δεν θα ήταν σημαντικό, πολύ σημαντικό, αν αυτοί οι ελεγκτές, ο ένας δηλαδή, έβγαινε ένοχος ή αθώος. Γιατί μπορεί να ήταν και αθώος. Είτε ένοχος είτε αθώος, θα ήταν μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση για τη δίκη που θα αργήσει πάρα πολύ να ολοκληρωθεί. Γιατί εμπλέκονται πολλές εταιρείες, 15 χρόνια, 20. Και πρότεινε ο εισαγγελέας να διακοπεί αυτή η δίκη και να συνεχιστεί όταν θα ολοκληρωθεί η κεντρική δίκη για την 7-17. Ποιο είναι το θαύμα εδώ? Το θαύμα είναι ότι κάποιοι δικηγόροι των συγγενών δέχτηκαν την πρόταση του εισαγγελέα, την οποία δεν δέχτηκε ούτε ο δικηγόρος του κατηγορούμενου.
3: Εγώ με τα λύπης μου θα αναφέρω αυτά που θα σας πω σε λιγάκι. Αυτή λοιπόν η απόφαση δεν έχει καμία σχέση με την επιτάχυση της απονομής δικαιοσύνης, όπως επίσης και με την ανέβριση της αλήθειας που επιζητούμε όλοι οι συγγενείς. Το λυπηρό είναι ότι σήμερα κάποιοι από τους συνηγόρους υποστήριξης κατηγορίας συντάχθηκαν με την εισαγγελική πρόταση για αναβολή επαόρουση της δίκης και θα πρέπει να εξηγήσουν τόσο στους συγγενείς που εκπροσωπούν αλλά και στους υπόλοιπους.
1: Άρα έχετε διαφωνία, να το πούμε κύριε Ψαρμούρα, μεταξύ σας.
3: Καλό θα ήταν να ξεκινήσουν να μας εξηγεί ο καλεσμένος σας. Διότι αν έτσι σκέφτονται να ενεργούν και στην κύρια δίκη οι δικηγόροι που υποστηρίζουν την
1: κατηγορία. Θέλετε να πείτε κύριε Ψαρμούρα στην κυρία γνώμη, ποια είναι η αντίδρασή σας, για ποιο λόγο, και μας πει και ο Σκαρύμπας.
4: Γιατί συμφώνησαν για την επαόριστη αναβολή.
3: Δεν θα έπρεπε να συνταχτούν με αυτή την πρόταση. Είναι δυνατόν οι κατηγορούμενοι να μην συντάσσονται και να συντασσόμαστε εμείς, οι υποστηρίζοντες την κατηγορία που θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια? Είναι δυνατόν αυτό? Σταματάω εδώ, γιατί μετά θα αρχίσω να μιλάω όχι ως δικηγόρος, αλλά ως συγγενής αμυγός και δεν θα ήταν καθόλου ευχάριστο.
0: Διακομματικό το μπαζωματάκι. Και πάμε λοιπόν για τις υποκλοπές, που εκείνη την ώρα δεν ήταν πρόχειρος ο έγκριτος, δεν μπορούσε να φτώσει. Το και είπε πάμε στο επόμενο θέμα. Εμείς δεν θα πάμε στο επόμενο θέμα, θα μείνουμε σε αυτό το θέμα και θα είναι και το πρώτο τελευταίο του βίντεο. Ο Ντίλιαν λοιπόν, ο οποίος είναι Ισραηλινός πρώην συνταγματάρχης και δούλευε στις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ, αλλά μιλάμε για ένα σοβαρό μέλος του σιωνιστικού κράτους τρομοκράτη του Ισραήλ. Ένα κράτος που απλώς δολοφονεί και δεν έχει να κάνει καμία άλλη δουλειά σε αυτή τη ζωή και σε αυτόν τον πλανήτη, εκτός από πολέμους και δολοφονίες αμάχων. Κανονικότατα, δύο εβδομάδες τώρα, έχει βάλει την κυβέρνηση και τον Κυριάκο προσωπικά στον τάκο και τους κάνει γύρω-γύρω όλοι. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είπε ότι έχει έγγραφα από συμβάσεις που έχει συνάψει η εταιρεία του με κρατικούς φορείς, φαντάζομαι, εννοεί την ΕΕΠ. Ποιος ξέρει και τι άλλο, δεν ξέρουμε. Όπως σας είπα πριν, και τα λεφτά από τον τζόγο στο Υπουργείο Πολιτισμού ήταν. Εδώ το κράτος είναι. Ξέρει που πάνε τα μόρια και έρχονται. Το κράτος και οι Μητροπολίτες μόνο. Έτσι λοιπόν, την εβδομάδα που μας πέρασε, είπε και κάτι άλλο. Είπε ότι έχει στην κατοχή του και συστατικές επιστολές από την ελληνική κυβέρνηση, οι οποίες έλεγαν σε άλλες κυβερνήσεις άλλων χωρών πόσο καλά δουλεύει το Predator. Και μάλιστα ανέφερε και τρεις χώρες που είναι τα λίκνα της δημοκρατίας. Τη Μαδαγασκάρη, το Σουδάν και την Ουκρανία. Αν εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία, εκεί απογειώθηκε. Ρίξτε μια ματιά όταν έχετε ελεύθερο χρόνο για αυτές τις τρεις χώρες. Έτσι λοιπόν, για μια ακόμα φορά, ο Ντίλιαν απέδειξε ότι στην Ελλάδα οι εκλογές θα γίνουν όποτε αποφασίσει το Ισραήλ. Στην Ελλάδα, νικητής των εκλογών θα είναι όποιος αποφασίσει το Ισραήλ. Είτε είναι ένα κόμμα, είτε είναι δύο κόμματα, είτε είναι τρία κόμματα. Επειδή το περιβάλλον αυτό δεν αλλάζει με τίποτα, ό,τι και αν θέλει να μας πουλάει κάποιος, φιλελευθερισμό, προοδευτικότητα, αριστερίλα, ευαισθησία, αγάπη για τα παιδιά, κοινωνικά θέματα, είναι τρίχες. Η χώρα είναι όλη Ισραήλ. Ως εκ τούτου λοιπόν, πλησιάζοντας οι εκλογές, και εμείς θα το θυμίζουμε σε κάθε βίντεο, οι άνθρωποι οι οποίοι με την ψήφο τους θα στηρίξουν κόμματα τα οποία έχτισαν και επιμένουν στο να συνεχιστεί η συμμαχία με το σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ, πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι το χεράκι τους την ώρα που πέφτει ο φάκελος βουτάει στο αίμα. Και αυτό είναι χωρίς περιστροφές. Αυτό αφορά και τους φίλους μου και τους γνωστούς μου και τους συγγενείς μου. Δεν λέω για σας, λέω μόνο για μένα. Όλους όμως. Πάντα γελαστοί και γελασμένοι δεν παίζει εδώ. Πάντα στο αίμα βουτυγμένοι. Υπάρχει και ο αξιοπρεπής δρόμος της αποχής. Λεβέντικα πράγματα. Τι σημαίνει Ισραήλ και αυτή την εβδομάδα? Πάμε να φρικάρουμε όλοι μαζί. Ενώ θα πρέπει να είμαστε φρικαρισμένοι από την ώρα που ξυπνάμε. Δείτε τις φωτογραφίες λοιπόν και πάμε και στο κείμενο. Το φετινό Ευρωπαϊκό Βραβείο Τύπου, European Press Prize, απονεμήθηκε σε μια εκτενή ερευνητική εργασία της Ολλανδικής εφημερίδας De Volkskrant, αν το λέω σωστά, η οποία φέρνει στο φως τεκμήρια για τη συστηματική στοχοποίηση ανηλίκων στη λωρίδα της Γάζας. Στο ρεπορτάζ με τίτλο «Τι λένε τα τραύματα», οι δημοσιογράφοι Maud Efting και Willem Fenstra καταγράφουν τις περιπτώσεις 114 παιδιών ηλικίας κάτω των 15, τα οποία επλήγησαν από μία μόνο σφαίρα στο κεφάλι ή στο στήθος. Αυτή είναι μία έρευνα από δύο δημοσιογράφους που αφορά μόνο 114 παιδιά. Ποιος σκοτώνει παιδί με σφαίρα στο κεφάλι ή στο στήθος, δηλαδή από μικρή απόσταση? Στο αίμα το χέρι. Να προσέχετε. Δεν θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, γιατί έχουμε ένα θεματάκι εδώ που πρέπει να το λύσουμε. Θα τα πούμε όμως τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Να προσέχετε που βουτάτε τα χεράκια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η γυναίκα που μαγείρευε τον άντρα της.
3: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Λαέρτης Μαλκότσης, Έλενα Χαραλαμπούδη. Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
4: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
5: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Σκηνοθεσία.
6: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
7: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
8: Α, εντάξει τότε.
2: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της σε καλοκαιρινή περιοδία.
9: Άιντε να δούμε.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθείς ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
3: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
5: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Αυτό το καλοκαίρι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Μπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
8: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Αγαπητοί φιλογενείς, καλημέρα σας. Να ξεκινήσουμε ρίχνοντας το σχόλιο για το τι γίνεται γύρω μας, ρίχνοντας μια ματιά στο ηλεκτρονικό περίπτερο που αναρτούνται οι εφημερίδες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τις παλιές εφημερίδες που ξέραμε, αυτές που δουλεύα εγώ δηλαδή, και οι οποίες είχαν μια σχέση με τον άνθρωπο που αγόρασε την εφημερίδα για να διαβάσει. Αυτές οι εφημερίδες, ή το 95% για να μην είμαι σκληρός με όλους, δεν εκδίδονται για να διαβαστούν. Εκδίδονται γιατί κάποιος τις πληρώνει για να καλύπτει το κόστος και το λογικό κέρδος του εκδότου για να περάσει μια γραμμή. Δηλαδή όλα τα πρωτοσέλιδα που βλέπουμε και επαναλαμβάνω, άντε το 99% έχουν μπάρμπα στην κορώνη. Έχουν χρηματοδότη ο οποίος ζητάει κάτι και γι' αυτό το λόγο καλύπτει τα έξοδα. Ξέρετε, για να μην είμαι άδικος με τις εφημερίδες που έχουν μικρή κυκλοφορία, δεν θα αναφέρω ονόματα, οι οποίες επειδή έχουν μικρή κυκλοφορία δεν έχουν τεράστιο κόστος χαρτιού. Άλλες όμως, οι οποίες έχουν αναγκαστικά εκτυπώνουν μεγάλο τυράτς, για παράδειγμα, να τα πούμε, τα Νέα, η Δημοκρατία, η Καθημερινή, δεν θέλω να... αυτές αρκούν που είπα, είναι εφημερίδες με μεγάλο κόστος, οι οποίες χρησιμοποιούνται για να προβάλλουν κάτι. Το λέω αυτό για να το έχουμε ως μέτρο σύγκρισης, για να δούμε τι είναι αυτά που προσπαθούν να μας περάσουν. Για παράδειγμα, η Δημοκρατία ασχολείται σήμερα με την πρεμιέρα της κυρίας Μαρίας. Με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά φως και ελπίδα. Καθαρά χέρια είχε και ο Λαδάς, έτσι καταρχήν. Το πήρε, δηλαδή κλέψανε το Λαδά. Θεός χωρίστο. Αλλά το ζήτημα είναι γιατί αυτή έχει καθαρά χέρια. Αυτή έχει τα καθαρά χέρια. Και οι διάφοροι τυχοδιώκτες οι οποίοι ανέβηκαν στο βαγόνι της. Το πρόβλημα με τα ξέρετε, εδώ απέκτησε όνομα το κόμμα Καριστιανού. Επί δεκαετίες μας έτρωγαν με τα κόμματα αρχών και μετά ξαφνικά εμφανίστηκε κόμμα Καριστιανού, κόμμα Τσίπρα. Είναι για να γελάει κανένας με το δράμα των επικοινωνιολόγων και των ρουφιάνων, των παρατρεχάμενων. Το κόμμα Καριστιανού απέκτησε όνομα, αλλά παρέμεινε κόμμα Καριστιανού και από πού προέρχεται και τι προέρχεται, ποια είναι, πώς να το πούμε, η πολιτική παρουσία. Εγώ για παράδειγμα έχω μια πολιτική παρουσία και μια διαδρομή από το 1973 που μπήκα μόνος μου στο Πολυτεχνείο. Αλλά λέμε 50-73, 27 και 26, 53 χρόνια. Η κυρία Καριστιανού τι πολιτική συμμετοχή έχει, τι διαδρομή έχει. Δεν λέω τον Ζωή, λέω εμένα, που είμαι ένας δημοσιογράφος που πέρασε πολλά και που έχω εκπεφρασμένες γνώμες. Για παράδειγμα, να πούμε κάτι. Εμείς λέμε, και πολλοί δεν το έχουν προσέξει αυτό, ότι εάν ο ελληνικός λαός μας εμπιστευτεί την εξουσία στο κίνημα 21, θα καταργήσουμε την παραγραφή των πολιτικών αδικημάτων. Για μας είναι απαράδεκτη, ξέρετε, πολλοί ασχολούνται με το νόμο περί ευθύνης υπουργών, λένε αυτό για να κοροϊδεύουν το πόπολο, όπως κοροϊδεύουν το πόπολο με την μείωση του αριθμού των βουλευτών. Σας θυμίζω που το λέει τώρα, ξέρω εγώ, Μητσοτάκης, ότι η μείωση του αριθμού των βουλευτών ήταν ένα από τα από τους στόχους της συνταγματικής μεταρρύθμισης της της βασιλομασονικής δικτατορίας του 67. Δεν λέω για την επανάσταση που έγινε το Δεκέμβριο του 67 του στρατού. Αυτό δεν το σχολιάζω και μην προσπαθούν διάφοροι να με εμφανίσουν ως επικριτή της επανάστασης του στρατού. Η επανάσταση του στρατού έγινε το Δεκέμβριο του 67 κατά της επανάστασης, κατά της βασιλομασονικής δικτατορίας. Η βασιλομασονική δικτατορία ήθελε να κάνει μεταρρύθμιση συνταγματική και η βασική του συνταγματική μεταρρύθμιση ήταν οι 150 με 200 βουλευτές. Αυτά που λέει τώρα. Σας Το λέω επί τη ευκαιρία για να καταλαβαίνετε πόσο συνδεδεμένα είναι αυτά τα πράγματα. Λέω λοιπόν ότι το κίνημα 21 λέει ότι δεν θα υπάρχει παραγραφή για τα πολιτικά αδικήματα. Δεν θα υπάρχει εις τον αιώνα τον άπαντα. Να είναι κατανοητό αυτό. Και πολλοί με ρωτάνε γιατί δεν λέτε για συντακτική πράξη για την κατάργηση της παραγραφής. Βεβαίως θα εκδοθεί συντακτική πράξη η οποία θα έχει αναδρομική ισχύ όπως είχε και η συντακτική πράξη που εκδόθηκε για να δικαστεί ο Τσολάκογλου και ο Ράλης το 1945. Είναι συντακτική πράξη με αναδρομική ισχύ παρά το ότι αυτό αντίκειται εις τους γενικές αρχές του δικαίου. Εκδόθηκε με αναδρομική ισχύ. Δηλαδή κάλυπτε πράγματα τα οποία έγιναν πρώτης έκδοσης της συντακτικής πράξεως. Ήταν αναδρομική. Και αυτό ισχύει μέχρι και σήμερα. Οπότε με βάση το δεδικασμένο αυτό θα έχει αναδρομική ισχύ. Και καμία από τις προηγούμενες πολιτικές πράξεις που ήταν εγκληματικές δεν θα παραγραφεί. Το λέω αυτό γιατί η κυρία Μαρία που έχει καθαρά χέρια δεν έχει πει ποτέ τι θα γίνει, λέει για το άρθρο τάδε και για την παραγραφή. Όλοι οι λοποδίτες και οι απατεώνες λένε για το νόμο περί ευθύνης υπουργών, αλλά κανείς τους δεν λέει ότι τα πολιτικά αδικήματα, και αν χαρακτηριστούν πλημελήματα από την Θεόστραβη, δεν παραγράφονται. Στα θέματα της ειδησιογραφίας είναι και η αποφυλάκηση του Αλέκου. Η αποφυλάκηση του Αλέκου είναι απόφαση του Μητσοτάκη. Είναι Μητσοτάκης και η Θεόστραβη. Και συνεφώνησαν για να βγει ο Αλέκος οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί ήθελαν να τον κλείσουν φυλακή. Οι Αμερικανοί τον άφησαν ελεύθερο. Τα 17 φορές ισόβια ήταν 22 χρόνια. Αλλά άλλοι άτυχοι άνθρωποι που δεν έχουν την εύνοια είναι στη φυλακή για εγκλήματα που δεν έκαναν. Ενώ άλλοι είναι εκτός φυλακής για εγκλήματα που έκαναν. Αλλά σήμερα δεν θα ασχοληθούμε με τον Γιωτόπουλο και δεν θα ασχοληθούμε και με την Μαρία. Παρότι είχε χθες την, πώς να το πούμε, είχε την πρεμιέρα. Της έκανε πρεμιέρα η Μαρία και εμφανίστηκαν και διάφορα άλλα διάφοροι άλλοι άνθρωποι, τους οποίους θα χαρακτήριζα χωρίς να αισθάνομαι άσχημα, τυχοδιώκτες. Το πρόβλημα, ξέρετε, το πρόβλημα αυτών οι οποίοι κάνουν κουμάντο στον τόπο μας είναι ότι έχουν εξευτελιστεί τα λεγόμενα θεσμικά κόμματα και τα κομματίδια που συγκροτήθηκαν για να ανανεώσουν το πολιτικό σκηνικό. Για παράδειγμα, οι Φαρισαίοι. Έτσι δεν είναι? Τους εμφάνισαν τους Φαρισαίους ως το κόμμα της χριστιανικής ηθικής, το κόμμα αυτό κλπ. Κυρίως για να πάρουν ανθρώπους από εμάς και εμφανίστηκαν και ως αντιεμβολιαστές, μάλιστα αυτοί που είχαν κάνει 14 και 44 εμβόλια. Αλλά λέω, το ζήτημα δεν είναι αυτοί, βλέπετε που έχουν καταντήσει. Αλλά για να καλύψουν αυτό το κενό, διότι αυτά είναι ποσοστά, απευθύνθηκαν σε καλούς ανθρώπους, χριστιανούς, εύπιστους και τους είπανε με το Σταυρό και την Παναγία και τα λοιπά και τους εξαπάτησαν. Κατά τον αυτόν τρόπο εμφανίστηκαν οι Σπαρτιάτες στο χώρο των Εθνικοφρόνων, τους εξαπάτησαν και τώρα βεβαίως είναι κολαούζοι, ουρές του Μητσοτάκη, ψηφίζουν μαζί και λοιπά. Αυτά δεν έχουν θέση στο πολιτικό σκηνικό, έχουν εξαφανιστεί 3 και 3, 6. Κάπου πρέπει να τα καλύψουμε αυτά τα 3 και 3, 6 συν άλλους που έχουν διαφοροποιηθεί, έχουν στενοχωρηθεί. Πρέπει να συνεισφέρουμε κάτι καινούριο, διότι δεν τραβάνε τα παλιά μαγαζιά. Και τα καινούργια μαγαζιά είναι μέρος του προδοτικού, κλεπτοκρατικού, ομοφιλοφιλικού τόξου. δεν είναι διαφορετική. Προδοτικό τόξο. Πάρτε παράδειγμα την ηθοποιό η οποία εμφανίστηκε τώρα ως στέλεχος της Μαρίας. Τώρα κάποιος με παίρνει ενώ είμαι στον αέρα. Δυστυχώς δεν το... Τι να κάνουμε. Δεν μας παρακολουθούν. Λέω λοιπόν ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι τυχοδιώκτες. Δεν έχουν μία διαδρομή ενασχόλησης με τα κοινά μας πράγματα. Έχουν επιδερμική και έξω... Παράδειγμα, η κυρία η ηθοποιός, για παράδειγμα, ήταν στην Τουρκία, θαυμάστρια του Κεμάλ και μετέφρασε στα ελληνικά αυτό που είχε πει ο Κεμάλ. Ο Κεμάλ, όντας κληρονόμος του Οθωμανικού κράτους, είπε ότι όποιος αισθανόταν Οθωμανός, ήταν Οθωμανός στην αυτοκρατορία. Το έκανε και Τούρκος, διότι δεν θέλανε, ως μασόνοι και αυτοί, να έχει εθνικά χαρακτηριστικά η Τουρκία, αλλά να έχει τα χαρακτηριστικά της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Όποιος αισθανόταν Τούρκος, ήταν Τούρκος. Αυτό μετέφρασε ελληνικά η ηθοποιός, που το είχε αποστηθήσει στην Τουρκία, όπου ζούσε και βιοποριζόταν. Όχι μόνο, τέλος πάντων, αλλά ήρθε τώρα εδώ για να μας πει ό,τι έλεγε ο Κεμάλ. Αυτή είναι στέλεχος, πατριώτησα της κυρίας Μαρίας, της Χαροκαμένης. Και άλλοι πολλοί, οι οποίοι προσπαθούν να μπουν χωρίς να έχουν ένσημα στον κομματικό χώρο, να μην έχουν γράψει χιλιόμετρα, ρε παιδί μου, να μπουν από το παράθυρο με σάλτο στην κεντρική πολιτική σκηνή. Και αυτό τους το προσφέρουν τα νέα κόμματα με καθαρά χέρια. Με καθαρά χέρια και ο αγύρτης, ο αγράμματος, ο τυχάρπαστος Αλέξη Τσιπρέυσκη. Επαναλαμβάνω, το Αλέξη Τσιπρέυσκη, διότι αυτός αναγνώρισε τον μακεδονικό λαό, το μακεδονικό έθνος, τη μακεδονική γλώσσα, πράγμα που δεν έκανε κανένα, συνεχίζοντας την προδοσία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στην ολομέλεια που έγινε στους ψαράδες και που αναγνώρισαν το 1949 εν όψη της τελικής φάσης, τέλος πάντων. Οι προδότες είναι πάντα προδότες. Και ο Τσιπρέυσκη δεν είναι και ελληνικής καταγωγής, ως γνωστόν. Οι συγγενείς του ήταν από την Άρτα και γι' αυτό δεν υπάρχει και τάφος δικούς του στην Άρτα. Του έλεγα να μας δείξει τον τάφο του παππού του στην Άρτα και επειδή δεν μπορούσε πήγε και βρήκε έναν άλλο Τσίπρα συνώνυμο στο Αθαμάνικο και λέει πήγε εκεί ότι τάχα είναι ο παππούς του, επειδή εγώ του έλεγα που είναι ο τάφος του παππούς. Ο τάφος του παππού του στην Άρτα υπήρχε σε ένα νεκροταφείο που έπαψε να υπάρχει μετά το 1945, διότι όσοι γύρισαν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης αποφάσισαν να μεταναστεύσουν στη Λατινική Αμερική και λοιπά που είχαν προσκλήσει από συγγενείς τους, διέλυσαν την κοινότητα, εδόρισαν το νεκροταφείο στο Δήμο της Άρτας και μετέφεραν τα οστά των δικών τους σε άλλους τάφους. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει νεκροταφείο εβραϊκό στην Άρτα και δεν υπάρχει και τάφος του παππού του Αλέξη Τσιπρέυσκη, ο οποίος, όπως και ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι ένας άνθρωπος χωρίς μάνα, διότι η μητέρα του, όπως και εκείνου του υφυπουργού εξωτερικών που είχε ο Παπαεβραίου, ο Δρούτσας, ο οποίος είχε μόνο πατέρα, δεν είχε μάνα, διότι όλες αυτές οι μητέρες των είναι εβραϊκής καταγωγής και στο βιογραφικό θεωρείται κακό να λες ότι η μαμά σου είναι Εβραία. Γι' αυτό δεν το λέει ούτε ο κύριος Τσιπρέυσκη. Η μαμά του ήταν από τις 40 εκκλησίες Εβραία. Ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης. Όλοι ξέρουν στην Κρήτη ότι η μαμά του είναι Εβραία, αλλά στο βιογραφικό του δεν το λέει, για να μην του πούνε, ρε παιδί μου, ότι έχει ότι κάνει κακές παρέες και τέτοιο, ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν συζητάμε την καταγωγή του. Λέω ότι τυχαίνει, ας πούμε, να κρύβουν. Όχι, εγώ δεν θεωρώ κακό να είναι Εβραία μητέρα κάποιου, να είναι πατέρα, γιατί να το θεωρώ κακό. Το ότι το κρύβει κάποιος όμως σημαίνει ότι ο ίδιος αισθάνεται ότι δεν πρέπει να το λέει. Έτσι δεν είναι. Είναι σαν να έχεις, ας πούμε, έναν... Εγώ το θείο που είχα, που τον εκτελέσανε στην Αμερική, δεν τον έκρυβα, τον Γεώργιο Χατζάρα, τον εκτελέσανε στην Αμερική γιατί ήταν γκάγκστερ. Και μάλιστα θέλαμε με τον Μακαρίτη, τον αδερφό μου, να κάνουμε και ταινία. Ο θείος μου γκάγκστερ. Δεν αξιωθήκαμε. Πέθανε και ο αδερφός μου, τέλος πάντων. Αλλά λέω, εμείς δεν κρύψαμε τον γκάγκστερ θείο μας. Περήφανοι είμαστε που είχαμε ένα θείο γκάγκστερ και που τον εκτελέσανε στην ηλεκτρική καρέκλα οι Αμερικάνοι. Η θεία μου, η αδερφή του πατέρα μου, η τελευταία που ζούσε, όταν τον βρήκα τον Γιώργο και την ρώτησα, ρε εσύ θεία, τι γίνεται αυτός, τι απέγινε ο Γιώργος στην Αμερική, αισθανόταν άσχημα και μου είπε, μη το λες το όνομα αυτό παιδάκι μου. Γιατί ρε θεία της, λέω, λέει, ήτανε γκάγκστερ, ντρεπότανε η θεία μου, ο γκάγκστερ, ήτανε κακό πράγμα. Εγώ πανηγύριζα, δεν στεναχωρήθηκα ποτέ, αλλά καταλαβαίνετε, όπως η θεία μου έλεγε, μη το λες αυτό το όνομα, κατά αυτόν τον τρόπο ο Τσιπριεύσκι και ο Ανδρουλάκης λένε μη το λες αυτό το όνομα. Αισθάνονται άσχημα που οι μαμάδες τους είναι Εβραίες. Ενώ εμείς ποσός. Εγώ τους λέω μπράβο που η γιαγιά τους είναι. Αλλά θα πρέπει να το λένε στο βιογραφικό τους να μην το κρύβουν. Όπως θα πρέπει να λέει στο βιογραφικό της και η Μαρία την καταγωγή του συντρόφου του. Γιατί και ο σύντροφος σύντροφος είναι και να τον βάζει και στο ποθενέσχες. Αν εξάρτητα αν είναι παντρεμένοι ή όχι. Ο σύντροφος είναι σύντροφος. Δεν έχει να κάνει με. Μην εκμεταλλεύονται το ότι δεν έχουν παντρευτεί. Αυτή που είναι ρε παιδί μου με την συμβίωση κλπ. Λέει ο σύντροφός μου. Ο σύντροφός του, άρα και στα φορολογικά κλπ. Όχι. Δεν ανοίγουμε καινούργια κεφάλαια. Είναι παλιά κεφάλαια αυτά. Αλλά θέλω να πω ότι όλο αυτό το προσωπικό που εμφανίζεται ως ανανέωση δεν είναι ανανέωση. Ο προδότης είναι προδότης, ήταν προδότης, θα είναι πάντα προδότης και θα είναι πράκτορας, πάντοτε πράκτορας. Θέλω να σας διαβάσω κάτι που το βρήκα χτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό από τον Αττική πόλεμο του 1897. Το γράφει μια εφημερίδα που την αγάπησα, με εκφράζει πάρα πολύ, θα μπορούσα να γράφω και εγώ εκεί. Η Σωτηρία. Θα σας διαβάσω ένα αποσπασματάκι, αλλά που είναι 160 χρόνια πίσω, έτσι. Διαβάζω. Από τις ελεύσεως του νυν βασιλέως, ιδίως δε από τις επικρατήσεως του Τρικούπη και της εγκαταστάσεως 100 τουλάχιστον οίκων Ελλήνων χρηματιστών, Αθήνε έπαθαν αλλίωσιν τεινά και κατά τον νουν και κατά την ψυχήν. Η ύλη, η βάναυσος, ευασίλευσε του νοός και της ψυχής, υπερίσχυσεν η κοιλία και τα κατά αυτήν. Το κόμμα αντικατέστησε την πατρίδα. Να το ξαναδιαβάσω. Από τις ελεύσεως του νυν τούτου βασιλέως, ιδέως δε από τις επικρατήσεως του Τρικούπη και τις εγκαταστάσεως 100 τουλάχιστον οίκων Ελλήνων χρηματιστών, Αθήνα έπαθαν αλλίωσιν τεινά και κατά το νουν και κατά την ψυχήν. Η ύλη, η βάναυσος, ευασίλευσε. Του νοός και της ψυχής υπερίσχυσεν η κοιλία και τα κατά αυτήν. Το κόμμα αντικατέστησε την πατρίδα. Δεν θα εξηγήσω τι σας διάβασα. Νομίζω εσείς που μας ακούτε έχετε καταλάβει τι σας διάβασα. Δια τους άλλους οι οποίοι είναι εθνικόφρονες, είναι μεταρρυθμιστές, είναι εκείνο κλπ. Είναι Σπαρτιάτη, δεν θα το μεταφράσω διότι αγράμματι είναι, όπως ο κύριος Μπαρμπαρούσης, δεν θα καταλάβουν. Αυτοί blackjack παίζουν και blackjack καταλαβαίνουν, ψηφίζουν, ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ για να μην βγει ο Μητσοτάκης. Οπότε δεν έχει καμιά σημασία και αγράμματοι και βλάκες. Άρα περί αυτού τι να πούμε, δεν έχει νόημα. Έχει νόημα να απευθυνθούμε στους ευφυείς που προσπαθούν να εξαπατήσουν. Δια τους βλάκες δεν έχει κανένα νόημα να πούμε κάτι. Ό,τι και να πούμε θα πέσει στο βρόντο. Διότι ο βλάξ είναι βλάξ. Και οι κομματικοί σχηματισμοί, το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Μαρίας που εμφανίζονται και οι εφημερίδες που κυκλοφορούν, απευθύνονται στους βλάκες. Τονίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ο Κούλης, ο Εφιαλτάκης, ο Μητσοτακένσκι, ως αρχηγός της εγκληματικής οργανώσεως των Νουδούλων, είπε στο συνέδριο ότι θυμώνει με την ακρίβεια. Το είπε. Είπε ότι και εγώ θυμώνω με την ακρίβεια. Είπε, απευθυνόμενος σε ηλιθίους, για να τον ακούσουν οι ηλίθιοι. Έτσι δεν είναι? Άρα όλο αυτό το πράγμα το οποίο αποκαλείται πολιτική είναι στοχευμένο προς τους ηλιθίους. Εμείς απευθυνόμεθα σε αυτούς που έχουν νουν ως κόπον συνάπεως και τους λέμε ότι η μόνη εναλλακτική λύση, η μόνη ευκαιρία που έχει ο ελληνικός λαός, το ελληνικό έθνος, να απαλλαγεί από τους δυνάστες του, είναι οι άνθρωποι που αισθάνονται και είναι φίλοι του γένους των Ελλήνων, οι φιλογενείς. Εμείς δηλαδή οι κληρονόμοι του πνεύματος της Επαναστάσεως που μας απελευθέρωσε, της εθνικοαπελευθερωτικής επαναστάσεως που την έκαναν οι φιλογενείς. Οι απόγονοι αυτών των φιλογενών είμαστε όλοι στο κίνημα 21. Και απευθυνόμαστε σε όποιον, πως λέει η κυρία Μουτσάτσου, σε όποιον αισθάνεται Έλλην και είναι Έλλην, και λέμε η μόνη ευκαιρία που έχουμε, επειδή δεν έχουμε όπλα όλοι να κάνουμε επανάσταση ένοπλη, να πάρουμε την εξουσία δια της βίας. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτοί, εκείνοι τα έχουν. Εγώ όσο και να φωνάζω θα έρθουν να μου βάλουν χειροπέδες και να με πάνε μέσα. Η μόνη δυνατότητα που έχουμε είναι που μας την προσφέρουν, που μας δίνουν. Έχουν το πρόσχημα της δημοκρατίας που ψηφίζουμε. Άρα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, να πάμε να ψηφίσουμε και να ψηφίσουμε όλοι με συντονισμένα κίνημα 21. Να κάνουμε αυτό που έκαναν και οι Βούλγαροι. Δώσανε 43% με την πρώτη στον πτέρυχο Ράντεφ. Να δώσετε 43% στον πλοίαρχο Ζώη. Καταλάβατε? Μόνο έτσι γίνεται. Κλείνοντας, θέλω να σας πω για να καταλάβουμε αυτά που δεν λέγονται. Η εγκληματική οργάνωση, την έκταση και το βάθος. Θα σας πω κάτι που έμαθα

0: τρία που είχα το 1974 που είχα τον πατέρα μου στον Ευαγγελισμό, τότε που είχαμε μπει με ζάχαρο, με 7 κάτι ζάχαρο, και ερχόντουσαν και το κοιτάγανε μαζί κλπ. Εκεί είχα γίνει φίλος με αυτόν τον, μίλαμε καιρό μέσα, που είχε το περίπτερο του Ευαγγελισμού. Εκατομμύρια, έτσι. Ο οποίος, εγώ ήμουνα τότε νέος δημοσιογράφος και μου τα έλεγε πόσους πλήρωνε για να έχει το περίπτερο. Το λέω επί τη ευκαιρία. Τα ξέραμε. Τι έμαθα όμως τώρα? Ότι όλο αυτό συντονίζεται από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν το ήξερα. Διότι δεν είναι να το κάνει ένας διευθυντής σε ένα νοσοκομείο. Το κάνουν όλοι οι διευθυντές που διόρισε ο Μητσοτάκης σε όλα τα κρατικά νοσοκομεία. Και συναλλάσσονται, δηλαδή το ποια ξένη αλλοδαπή νοσοκόμος θα είναι αποκλειστική, κανονίζεται από τη μαφία, η οποία πληρώνει το διευθυντή στο διευθυντή και ο οποίος διευθυντής πληρώνει και σ' άλλους. Το ίδιο ισχύει, δεν όχι για τα μπαρ που το ξέραμε όλοι, για τις αποκλειστικές, για το ποιος θα μπει μέσα και θα δίνει τηλεοράσεις. Τις τηλεοράσεις έχουν οι Αλβανοί. Το λέω έτσι για να καταλάβετε σε ποιο αυτά η κριτική οργάνωση, δεν λέει κανείς από αυτούς τους κακοποιούς που τους πιάσανε τώρα από το περίφημο χωριό που είχαν σκοτωθεί, θυμάστε, πριν από κάποιο καιρό που είχαν η Βεντέτα και λοιπά και το λέγαν όλοι. Σε αυτό το χωριό πιάσανε τη μαφία την οικογενειακή. Δεν λένε όμως ότι είναι άνθρωποι των Μητσοτάκηδων. Λοιπόν, νομίζω ότι για πρωινή εκπομπή καλά τα είπαμε, καλά τα πήγαμε. Σημασία έχει να συνειδητοποιήσουμε ότι τα κόμματα που εμφανίζουν δεν αποτελούν εναλλακτική λύση, δεν είναι κάτι διαφορετικό, είναι μέρος και συνέχεια του προδοτικού, κλεπτοκρατικού και ομοφιλοφιλοφιλικού τόξου. Λοιπόν, καλή σας ημέρα.
1: Open, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet, μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet, η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μη το χάσετε!
3: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
5: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
4: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
6: Τέλος Μαΐου ξεκινά η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2014

0: 2021 ακόμη πιο επίσημο. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή του μήνα θα ανοίξουμε με Στάθη, παιδιά, Στάθη Σταυρόπουλο, ο οποίος δεν ξέρω τι συναστρία είναι αυτή, έχει και ένα κείμενο στο Μιλιτέρ για αυτή την παταγώδη αποτυχία των ΗΠΑ στο Ιράν και όλο αυτό το σουρεάλ από τον πλανήτη, και με αυτό θα ξεκινήσουμε μαζί του. Αλλά πριν από αυτό θα πάω διαφορετικά. Καλημέρα Στάθη, καλό μήνα.
5: Καλημέρα Γιώργο, καλό καλοκαίρι και εύχομαι να μην είναι θερμό, όχι από πλευράς θερμοκρασίας αλλά από πλευράς πιθανών πολεμικών επεισοδίων και στη γειτονιά μας.
4: Θα το κρατήσω αυτό για μετά, αλλά θέλω να σε ρωτήσω, επειδή είσαι από αυτούς που έχει σκιτσάρει πως το καλοκαίρι είναι η εποχή των φτωχών και η ισότητα, με μια φέτα καρπούζι, με μια παντόφλα και χαίρεσαι ρε παιδί μου το φως και τη σκοτεινιά με ζέστη, ωραία και δροσούλα.
5: Αυτό γινότανε Γιώργο μου το 1950, στο οποίο θέλει να μαζυρίσω ο Άδωνης Γεωργιάδης.
4: Με πρόλαβες τώρα, αλλά σε ακύρωσε και σένα και όλους όσους το υποστηρίζετε, γιατί είπε ότι είμαστε μίζεροι και κανονικά ο υπόλοιπος κόσμος θα πρέπει να μας κάνει μήνυση. Άσχημα περνάμε.
5: Είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα, διότι ακόμα και αυτό που λέει είναι αδύνατο να συμβεί. Δεν μπορεί κανείς Αθηναίος να πάει να κάνει μπάνιο στο Θάλιρο αν δεν έχει 50 ευρώ στην τσέπη του, ακόμα και αν είναι ελεύθερη η παραλία από τις ελάχιστες που έχουν απομείνει. Είναι κουταμάρες αυτά τα πράγματα και δείγμα μιας αλαζονίας, η οποία πλέον στην περίπτωση του Γεωργιάδη, επειδή είναι και ακροδεξιά αλαζονία, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη για το ίδιο το πολίτευμα, με την έννοια ότι είναι ο πλαρχηγός της άκρας δεξιάς μέσα στη Νέα Δημοκρατία και έξω από αυτήν, και θέτει προβλήματα και θέματα που άπτονται και του πολιτεύματος. Είναι ο άνθρωπος που έχει πει ότι εμείς είμαστε η πλειοψηφία, εμείς αποφασίζουμε ποιος θα δικαστεί. Είναι ο άνθρωπος που έχει κραυγάσει το ναζιστικό «θα γυρίσουμε και η γη θα τρέμει», που έλεγε ο Γκέμπελς το 1945, όταν έπεφτε η ναζιστική Γερμανία. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει τους πολίτες, λες και είναι μιας νεόπλου της οπτικής υποζύγια. Είναι απαράδεκτος. Όμως είναι δελφίνος, που δείχνει ότι η αποσάθρωση μέσα στη Νέα Δημοκρατία έχει αρχίσει να εντείνεται. Και αυτό θα το βρούμε μπροστά μας στις πολιτικές εξελίξεις.
4: Θα επιστρέψω σε αυτές. Θέλω να ξεκινήσω όμως με το μεγάλο κάδρο, γιατί έχεις ένα κείμενο που λες ότι ενώ θα μπορούσε ο πλανήτης να γελά με όλα αυτά που γίνονται, ιδίως από τη διοίκηση Τραμπ, βρισκόμαστε σε μία τρέλα που έχει κατασκηνώσει για τα καλά στις αγορές, στους ναούς του κόσμου και, και στις ίδιες κοινωνίες. Αυτό ζούμε, λες.
5: Ναι, βέβαια, διότι αυτό που επιχείρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν, δεν μοιάζει με τους προηγούμενους πολέμους τους οποίους απέτυχαν, όπως το Αφγανιστάν ή στο Ιράκ. Έχει μία διάσταση η οποία είναι η πιο σημαντική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με αυτόν τον πόλεμο επιχείρησαν να αποδείξουν ότι παραμένουν υπερδύναμοι. Και μάλιστα η μοναδική υπερδύναμη σε έναν κόσμο που αλλάζει και που αναδύεται η Κίνα και έχει αφυπνιστεί η Ρωσία. Συνεπώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να χάσουν αυτόν τον πόλεμο χωρίς να επιβεβαιωθεί ότι πλέον δεν έχουν τη θέση που είχαν. Αυτό καθιστά την κατάσταση πάρα πολύ επικίνδυνη. Διότι η Αμερική επιχείρησε μια υπερεπέκταση. Μην ξεχνάμε ότι η Αμερική προκάλεσε τον πόλεμο στην Ουκρανία, άσχετο αν απαγκιστρώνεται τώρα και αφήνει τους Ευρωπαίους στη μοίρα τους, όμως αφύπνισε τη Ρωσία, διότι η Ρωσία αντιμετώπισε υπαρξιακό πρόβλημα και ξύπνησε, και ενώ ο πόλεμος αυτός είναι ανοιχτός, επιχειρεί έναν πόλεμο στο Ιράν για να αποδείξει αυτό που είπα πριν, αλλά και κυρίως για να δώσει την ευκαιρία στο Ισραήλ να αλλάξει το χάρτη της Μέσης Ανατολής. Αυτό είναι που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια διχοστασία, διότι η Αμερική είναι αναγκασμένη να υποχωρήσει και προσπαθεί να βρει τρόπο να το κάνει, χωρίς να χάσει ό,τι έχει απομείνει από το γόητρό της, αλλά οι Ισραηλοί είναι γαντζωμένοι στην ιδέα του μεγάλου Ισραήλ, που ήδη φτιάχνουν σε μικρογραφία με τρεις τρόπους. Καταλαμβάνουν τον Νότιο Λίβανο με την προοπτική της ενσωμάτωσης, διαλύουν οποιαδήποτε εστία παλαιστινιακή στη Δυτική Όχθη και έχουν στη Γάζα αφήσει να απομείνει μόνο η παραλία της. Δηλαδή το μικρό μεγάλο Ισραήλ είναι το πρόπλασμα, με συγχωρείτε, για το Ισραήλ από τη θάλασσα μέχρι το ποτάμι. Αυτό για να συμβεί προϋπόθεση έχει την εξουδετερώση του Ιράν. Το Ιράν δεν εξουδετερώνεται και έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν βρεθεί μπροστά σε ένα αδιέξοδο και το Ισραήλ προσπαθεί να υπονομεύσει ακόμα και αυτό το αδιέξοδο, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις του στο Λίβανο. Αυτό είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση και κανείς δεν νομίζει ότι μπορεί να προβλέψει πώς θα εξελιχθεί. Οι Αμερικανοί κατάφεραν να τεινάξουν στον αέρα τις αγορές, να τεινάξουν στον αέρα τις σχέσεις τους με τους Ευρωπαίους, να τεινάξουν στον αέρα το γόητρό τους το ίδιο σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική τους ισχύ. Τέτοιο τρίποντο εναντίον τους μόνο ο Τραμπ μπορούσε να προκαλέσει ή οποιοδήποτε άλλο στη θέση του. Εγώ δεν είμαι της λογικής ότι ο Τραμπ είναι το παλιόπεδο και το απόπεδο, είμαι της λογικής ότι ο Τραμπ θα ερχόταν είτε ως δημοκρατικός είτε ως ρεπουμπλικάνος εξαιτίας της πολιτικής που ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία 20 χρόνια.
4: Άρα, Στάθη μου, επειδή μίλησες και εισαγωγικά, αυτή η τρέλα είπες ότι μπορεί να συμπεριλάβει και τις δικές μας περιοχές και τα δικά μας νερά.
5: Τους πάντες μπορεί να περιλάβει, διότι γίνεται μια γενική γεωπολιτική αναδιάταξη με τους παίκτες που αναδύονται να έχουν μια λογική, είτε συμφωνεί κανείς με αυτή τη λογική είτε διαφωνεί, και με τους Αμερικανούς να έχουν μια τρέλα. Διότι δεν υπάρχει λογική στην πολιτική που ακολουθούν. Από την αρχή λέγαμε, όσοι παρατηρούσαμε τα πράγματα, ότι δεν έχουν στρατηγική οι Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά ακολουθούν την περίφημη πολιτική των επιλογών. Η πολιτική των επιλογών όμως σημαίνει ότι δεν έχει μελετήσει το σκοπό και το αποτέλεσμα. Με αποτέλεσμα τις νύλες που πάθανε οι Αμερικανοί δημιουργώντας μαύρες τρύπες στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, σε μια σειρά από χώρες όπου λειτουργήσαν διαλυτικά, δεν δημιουργήσαν ένα νέο στάτους, με τελευταίο κατόρθωμα να διαλύσουν την ίδια τους την παρουσία στο χώρο του Ιράν και αντίκρυ από το Ιράν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται οι σχέσεις του αραβικού κόσμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ προσπαθεί να ανασύρει τις συμφωνίες του Αβραάμ, προσπαθεί να εμπλέξει στις συμφωνίες του Αβραάμ από την Αίγυπτο μέχρι την Τουρκία και το Πακιστάν. Είναι αδύνατο να συμβεί αυτό, διότι θα πρέπει η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες να απαρνηθούν τον ίδιο τους τον εαυτό και την ιδεολογία τους, τον σαλαφισμό εν προκειμένου, ή οι αδελφοί μουσουλμάνοι την πολιτική τους για τη διάλυση του Ισραήλ. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ανιστόρητα, δημιουργούν μια αναταραχή η οποία δεν δημιουργεί στη θέση όσων καταστρέφονται και γίνονται ερείπια νέες πιθανότητες, νέες προοπτικές. Είναι ένας βρασμός. Σήμερα είναι έτσι, αύριο μπορεί να είναι αλλιώς. Αυτό που λέγεται και πιστεύει ο κόσμος ότι ο Τραμπ είναι ανακόλουθος, δεν είναι καθόλου ανακόλουθος, είναι η πολιτική των επιλογών. Είναι ανακόλουθος σε εισαγωγικά επειδή αλλάζει τακτικές, διότι δεν είχε ποτέ στρατηγική. Όταν δεν έχει στρατηγική, αλλάζει τακτικές ανάλογα με αυτά που συμβαίνουν. Τη μία μέρα κλείνει το Ορμούζ, την άλλη το ανοίγει, αλλά το Ορμούζ δεν ανοίγει. Διότι είναι το πυρηνικό όπλο των Ιρανών που τους το έδωσαν στα χέρια ήδη οι Αμερικανοί. Διότι οι Αμερικανοί ανάγκασαν τους Ιρανούς να κλείσουν το Ορμούζ. Επίσης οι Αμερικανοί υπολόγισαν τελείως ανιστόρητα ότι ένας πολιτισμός 3.000 ετών περίμενε τον Τραμπ για να αλλάξει καθεστώς, να αλλάξει ηγεσία, να αλλάξει αυτό που του συμβαίνει, είτε είναι καλό είτε είναι κακό, αλλά χωρίς να θέλει ο ίδιος να το κάνει. Με αυτές λοιπόν τις λογικές φτάνουμε στα αδιέξοδα που βλέπουμε σήμερα, τα οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, επαναλαμβάνω, και ας με συγχωρήσετε, δεν κινδυνολογώ, παρατηρώ, διότι η Ευρώπη έχει διαλυθεί, διότι όλα έχουν πλέον βγει εκτός ελέγχου, έχουν φτάσει οι πολίτες στη Δύση να πιστεύουν ότι οι Ρώσοι τεινάζουν τους αγωγούς τους δικούς τους στον αέρα, ότι ρίχνουν ντρόν στη Ρουμανία, λες και έχουν κανένα λόγο να το κάνουν. Ετοιμάζεται να κάνει μια ιδιότυπη επιστράτευση του Μπράνκα Λεόνε η Ευρωπαϊκή Ένωση, να αντιμετωπίσει τους Ρώσους δηλαδή με δανούς αλπινιστές που λέγαμε και την άλλη φορά που κουβεντιάσαμε, δηλαδή με ένα ανύπαρκτο στρατιωτικό σύστημα και σώμα των εμπόρων όπλων, διότι είναι έμποροι όπλων αλλά στρατεύματα δεν έχουν, κονομάγανε από τα όπλα και τώρα θέλουν να συνεχίσουν να κονομάνε από τα πτώματα, δηλαδή από τους πολίτες που θα στείλουν κρέας για τα κανόνια στα μέτωπα, διότι εκεί πάει η δουλειά. Όλα αυτά τα πράγματα βέβαια είναι ανησυχητικά, αλλά από ό,τι βλέπεις και εσύ Γιώργο, απασχολούν ελάχιστα την κοινή γνώμη, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στη Δύση. Διότι 30 χρόνια, 40 πλήσεις εγκεφάλου έχουν αυτό το αποτέλεσμα.
4: Έχεις δίκιο, αλλά ξέρεις, επειδή δεν νομίζω ότι χαρίζεσαι και θα έρθω λίγο και στα του γείτονα, αλλά μιας και το θίξες αυτό τώρα μόλις. Κοίτα, βλέπω ότι χύνεται τα τελευταία χρόνια και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και δικαίως ορισμένες φορές, πολύ μελάνι για τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα, τον αυτοπροσδιορισμό. Θα το πάω διαφορετικά. Προχθές μια μεγάλη νιοπομπή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα με όρους ρεσάλ του πειρατείας στα διεθνή ύδατα Κύπρου και Ελλάδας πρώτα μπήκε σε ένα πλοίο και βασανίστηκε, μετά πήγε στο Ισραήλ και μετά επέστρεψε στις χώρες. Όλοι αυτοί οι δικαιωματιστές LGBT+, συν και τα λοιπά, γιατί δεν βγήκαν να πουν κάτι για τους λευκούς και τα δικαιώματά τους που βιάστηκαν, κάποιοι ανασκολπήθηκαν με γκλόπ και περίστροφα. Ούτε εδώ σήκωνε να πούν κάτι για τα δικαιωματικά.
5: Η woke agenda είναι επιλεκτική και αυτό είναι φανερό από όταν εμφανίστηκε αυτή η woke agenda. Αλλά ας το πάρουμε λίγο από την αρχή, γιατί έχει μια αξία. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στο λεξιλόγιο του κόσμου, το πλανητικό, εμφανίστηκαν την εποχή του Ρίγκαν και της Θάτσερ. Και χρησιμοποιήθηκαν εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης, παίρνοντας ένα περιεχόμενο πάρα πολύ επιλεκτικό επίσης, διότι τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, όπως είναι το δικαίωμα στην εργασία, το δικαίωμα στη μόρφωση, το δικαίωμα στην υγεία, παραμερίστηκαν και περιορίστηκαν μόνο στο δικαίωμα στην έκφραση. Δικαίωση αδίκως υπήρχε πρόβλημα στη Σοβιετική Ένωση σε αυτό, αλλά δεν είναι το μόνο ανθρώπινο δικαίωμα. Αυτό λοιπόν, επειδή σημείωσε επιτυχία, επειδή συκοφάντησε πάρα πολύ την πραγματικότητα την ίδια εις ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, που προείπα ποια είναι τα βασικά, επεκτάθηκε με τη woke agenda. Έπαψε λοιπόν να έχει νόημα αν είσαι εργάτης και άρχισε να έχει νόημα αν είσαι ένχρωμος εργάτης ή λευκός εργάτης. Ο λευκός εργάτης λοιπόν έφυγε για τη γη του πυρός, τον πετάξανε στον Κιάδα. Ο μαύρος εργάτης άρχισε να έχει δικαιώματα όχι ως εργάτης αλλά ως μαύρος. Από εκεί και πέρα το πράγμα αρχίζει και παίρνει μια τροπή που έχει να κάνει με τη σύγχυση των ταυτοτήτων και κυρίως της ταξικής ταυτότητας και της εθνικής ταυτότητας. Όλες οι άλλες ταυτότητες έχουν νόημα. Οι δύο βασικές ταυτότητες του ανθρώπου, δηλαδή ποιος είναι και τι δουλειά κάνει, περιέπεσαν όχι σε αχρησία, αλλά χρησιμοποιούνται εναντίον του. Αποτέλεσμα η μαύρη Κλεοπάτρα, αποτέλεσμα ο τρανς Αχιλλέας και όλα αυτά της τρέχουσας επικαιρότητας, αλλά και άλλα πάρα πολύ χειρότερα.
4: Μάλιστα.
5: Με αυτόν τον τρόπο η άρχουσα τάξη κατάφερε να χειραγωγήσει το λαό, δηλαδή του αφαίρεσε τις ταξικές διεκδικήσεις και το πατριωτικό αίσθημα. Άρα τον έκανε ανδράποδο, άρα μπορεί να τον χειρίζεται. Γι' αυτό και όλος αυτός ο κικαιώνας της προπαγάνδας για τα woke δικαιώματα, διότι είναι πάρα πολύ χρήσιμα στην αστική τάξη και άχρηστα στους ανθρώπους.
4: Θέλω να έρθουμε, νομίζω το απάντησες, το κάλυψες και μου κάνει εντύπωση ότι είσαι από αυτούς που περιέγραψε, αν μία φορά είναι το δράμα στη Γάζα, το τι γίνεται στο Νότιο Λίβανο και το τι γίνεται στη Δυτική Όχθη, να μην το ξεχνάμε, αλλά θέλω να έρθουμε λίγο στα καθημάς. Πρώτα με το γείτονα, για τον οποίο διαρρέεται ότι ετοιμάζει και νόμο τη γαλάζια πατρίδα. Εγώ είπα μπορεί να είναι και τρίκ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην πόλη να πει ο Λάρτζ Ερντογάν, ο μεγαλοπρεπής, εντάξει για το καλό της συμμαχίας το παγώνω. Θα μου περάσετε τα δύο στρατηγεία, στα Άδυνα και στην Κωνσταντινούπολη, να έχουν την επιχειρησιακή ευθύνη ως ΝΑΤΟ, αλλά με έδρα τις δύο τουρκικές πόλεις, κατά αυτόν, να ελέγχουν τα πάντα. Πώς το βλέπεις αυτό?
5: Ακόμα και αν είναι τρίκ, Γιώργο, δεν χάνει την αξία του προσθήκη στην τουρκική ατζέντα. Η Τουρκία προχωράει πάντα με αυτόν τον τρόπο. Προσθέτει κάτι στην ατζέντα της, δεν το αφαιρεί ποτέ. Κάνει γύρω από αυτό κάποιες κινήσεις, όπως φάνηκε με τη διακήρυξη των Αθηνών, αλλά στην πραγματικότητα στην ατζέντα της έχει προσθεθεί κάτι ακόμα. Η αποχώρηση του ελληνικού στρατού από τα νησιά του Αιγαίου, διάφορα πράγματα που κάθε φορά σκαρφίζεται. Και όπως είπαμε και την άλλη φορά, αν θυμάσαι, εγώ πιστεύω ότι οι διαρροές για αυτό το νομοσχέδιο είναι σημαντικότερες από το κάουζους μπέλι, διότι η Τουρκία νομοθετεί για την επικράτεια ενός άλλου κράτους. Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης, καθίστε να δούμε αν είναι έτσι, είναι η στάση του επιμηθέα και όχι του προμηθέα. Έπρεπε να έχει ξεσηκώσει τον τόπο, τον κόσμο, προληπτικά. Δηλαδή έπρεπε να έχει πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, στον ΟΗΕ, στις πρεσβείες όλων των ενδιαφερομένων χωρών και να θέσει προκαταβολικά τον κίνδυνο που συνιστά για την ειρήνη ένα τέτοιο νομοθέτημα.
4: Κάτσε τώρα μισό λεπτό, με συγχωρείς. Περίμενε, ναι. Βιάζεσαι. Περίμενε, συντάσσουμε καταρχάς κείμενο και θα φωνάξουμε τον Ουκρανό πρέσβη για το ναυτικό ντρόμ. Μη βιάζε, περάσει κανένα δίμηνο και μετά. Είσαι πολύ. Με συγχωρείς δηλαδή.
5: Ναι, σε καταλαβαίνω. Κοίταξε, στην Ελλάδα υπάρχει ένα πρόβλημα ελληνικής κυβέρνησης που δεν αφορά τη Νέα Δημοκρατία, αφορά όλες τις κυβερνήσεις των τελευταίων πολλών δεκαετιών που κινούνται στον ίδιο παρανομαστή. Είτε ήταν κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, είτε του ΣΥΡΙΖΑ, είτε της Νέας Δημοκρατίας. Και γι' αυτό όλες οι πολιτικές αναταράξεις που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή για να διαμορφωθεί το νέο φάσμα των πόλων μετά τις εκλογές της πρώτης ή της δεύτερης έχει ελάχιστη σημασία και για την τύχη της χώρας και για τη μοίρα του λαού. Διότι αυτοί οι δύο πόλοι, όποιοι και αν είναι, κινούνται στον ίδιο παρανομαστή. Δεν έχουν διαφορές πολιτικής. Ούτε ο ένας θα βελτιώσει τη ζωή του λαού, ούτε ο άλλος θα βελτιώσει την άμυνα της χώρας. Είναι στην ίδια κατεύθυνση και έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. και καλούνται οι Έλληνες να δοκιμάσουν με τα ίδια εργαλεία διαφορετικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό οι Έλληνες πρέπει να σκεφτούν πάρα πολύ καλά σε αυτές τις εκλογές τι διακυβεύεται. Διακυβεύονται πάρα πολλά πράγματα. Διακυβεύεται μια οικονομική επιδείνωση άνευ προηγουμένου και μια εθνική, δεν θα πω κατάσταση πολιορκίας για να είμαι ήπιος, ή υψίστου κινδύνου, που δεν μπορούν αυτές οι δυνάμεις έτσι όπως είναι δομημένο να αντιμετωπίσουν. Ο Τσίπρας για παράδειγμα εμφανίζεται με μία αναφορά στο παρελθόν η οποία λειτουργεί άμεσα, αδίστακτα και χωρίς καμία συζήτηση. Έχει μεταφερθεί η συζήτηση στο 15. Με το που εμφανίζονται, εμφανίζονται τα πρώτα γκάλωπ. Να θυμίσω τι επιτυχία είχαν τα γκάλωπ τις τελευταίες πολλές εκλογικές αναμετρήσεις. Ναι. Μεγάλη αποτυχία.
4: Ναι,
5: και
4: αλλά
5: όμως, όμως χρησιμοποιούνται από το πολιτικό σκηνικό για να δημιουργήσουν μια τρικυμία στο Φλιτζάνι, ώστε να μπορέσουν να γίνουν οι ανακατατάξεις που θέλει το σύστημα να γίνουν. Και όταν λέμε σύστημα στην Ελλάδα, εννοούμε τους δυνατούς, εννοούμε τους ολιγάρχες, εννοούμε πέντε οικογένειες που έχουν τη χώρα στα χέρια τους.
4: Μισό λεπτό, Βρεστάθη μου, όμως, θα σου πει κάποιος, αντίλογος τώρα εδώ,
5: Ναι.
4: Μα,
5: ναι.
4: Βρεστάθη, σήμερα 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς ανεξαρτοποιήθηκαν, 200 στελέχη τα βρόντιξαν με κείμενο μαζί με τους 7. Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ποιος θα κλείσει τελευταίος την πόρτα και ποιοι θα απομείνουν και οι περισσότεροι φαίνεται να πηγαίνουν προς το νέο κόμμα Τσίπρα την Ελλάς. Στο ΠΑΣΟΚ οι μισοί αληθορίζουν για συνεργασία με τον Τσίπρα, οι άλλοι μισοί για συνεργασία με τον Μητσοτάκη. Έρχεται κόμμα Σαμαρά, υπάρχει το κόμμα Καριστιανού. Γιατί ντε και καλά, θα σου πει κάποιος, όλα αυτά να είναι της άρχουσας τάξης και του κεφαλαίου και να μην είναι ζυμώσεις?
5: Δεν είναι ζυμώσεις, διότι οι επιλογές για το τι θα γίνει βρίσκονται στα χέρια αυτών των ολίγων οικογενειών, οι οποίες δείχνουν εύνοια τη μια φορά στον έναν, την άλλη φορά στον άλλον και μοιράζουν την τράπουλα έτσι όπως συμφέρει για να διονύζεται αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, εάν δημιουργηθούν δύο νέοι πόλοι, ας πούμε ως υπόθεση εργασίας, ο ένας στα δεξιά με τη Νέα Δημοκρατία, ίσως με άλλο αρχηγό, με το Σαμαρά, ίσως με το Βελόπουλο, ή με την Καριστιανού Μπαλαντέρ, και ο άλλος στα αριστερά με το Πασόκ, το Τζίπρα, ό,τι απομένει από άλλες δυνάμεις σκόρπιες, με Μπαλαντέρ πάλι την Καριστιανού. Θα σταματήσουν οι πληστηριασμοί, θα δοθούν αυξήσεις, θα επιστραφούν στους συνταξιούχους τα δώρα τους, η 13η μισθή, θα οχυρωθεί η χώρα, θα ποντίσουμε το καλώδιο στην Κάσο, θα είναι απρόσβλητη η άμυνα της Κύπρου, θα μπορούν οι άνθρωποι με αξιοπρέπεια να στέλνουν τα παιδιά τους στα σχολεία και να μην πληρώνουν τα μαλλιά της κεφαλής τους για να βγάλει το παιδί τη μια χρονιά και μετά την άλλη και στο τέλος να το κόψουν στις εξετάσεις και να μην ξέρει τι του γίνεται. Θα αλλάξει τίποτα με λίγα λόγια στην ελληνική κοινωνία, στα νοσοκομεία, στα δικαστήρια, στις φυλακές, στους στρατώνες, στα εργοστάσια? Αν ο Τσίπρας πάρει 13% και ο Ανδρουλάκης πάρει 12%, θα αλλάξει τίποτα αν στο απέναντι στρατόπεδο είναι αρχηγός ο Δένδιας και όχι ο Μητσοτάκης? Αν λοιπόν δεν θα αλλάξει τίποτα, σε τι οφείλεται αυτό? Σε αυτούς που μοιράζουν το παιχνίδι. Όταν πηγαίνεις στο πόκερ να παίξεις και δεν βλέπεις το κορόιδο είσαι εσύ. Θέλω να πω, αν ο λαός πιστεύει ότι μπορεί με το ανακάτεμα της τράπουλας να έχει διαφορετικό αποτέλεσμα το παίγνιον, δηλαδή να κερδίσει, και αυτός είναι μακριά νυχτωμένος. Πρέπει να κάνει ριζικά διαφορετικές επιλογές. Και αυτές οι επιλογές δεν είναι επιλογές συναισθηματικές, ούτε είναι επιλογές προθέσεων, ούτε καν και αηδίας. Πρέπει να είναι επιλογές λογικής, δηλαδή τι συμβαίνει σε αυτή τη ρημάδα τη χώρα και πώς μπορεί να διορθωθεί. Μπορεί να διορθωθεί με την αναβάπτιση του Τσίπρα, ο οποίος εμφανίζεται έχοντας κάνει την συμφωνία των Πρεσπών να το παίξει πατριώτη στο Αιγαίο, ο άνθρωπος που έλεγε ότι δεν έχει σύνορα η θάλασσα. Μπορεί ο Μητσοτάκης να αντιμετωπίσει την τουρκική πίεση έχοντας προσδεθεί τελείως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Αμερικανούς? Δηλαδή, το ερώτημα για μας τους Έλληνες είναι πώς μπορεί η χώρα να πάψει να είναι προτεκτοράτο, να αποκτήσει εθνική κυριαρχία και αξιοπρέπεια τέτοια που να μην μπορεί να τη δουλεύει, για παράδειγμα, οράμα με την ελληνική μειονότητα. Διότι η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία υπάρχει, ελληνική κυβέρνηση να την υπερασπιστεί, δεν υπάρχει. Με αυτή την έννοια λοιπόν, το πρόβλημα είναι δικό μας, είναι των πολιτών, είναι του λαού.
4: Κάποια στιγμή. Το λες δηλαδή πια.
5: Μάλιστα.
4: Άρα λες ότι η κοινωνία.
5: Που να λένε, αφού αυτό είναι το χείριστο, να πάω στο χειρότερο. Αντί να πει, αφού αυτό είναι καλό, να πάω στο καλύτερο. Δεν έχει καλό για να πάει στο καλύτερο. Έχει το χείριστο και θέλει να πάει στο χειρότερο. Και αυτό νομίζει κανείς ότι είναι επιλογή.
4: Άρα τι να κάνει, να αποφύγει να πάει στις κάλπες με αυτά τα δοσμένα.
5: Να σκεφτεί να πάει στις κάλπες με την ψήφο του Βόλη. Δηλαδή να σκεφτεί ποιος μπορεί να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του λαού και αυτό να ψηφίσει. Δεν θα πω εγώ γιατί δεν είναι η δουλειά
4: μου. Ναι, προφανώς.
5: Ποιο κόμμα μπορεί να το κάνει αυτό. Αλλά όποιος πιστεύει ότι δεν υπάρχουν κόμματα που μπορούν να το κάνουν αυτό, τότε πραγματικά παίζει το ρόλο του ραγιά που πάει στον αγά να τον σφάξει για να γιάσει. Να γιάσει με ποιο τρόπο, να του διορίσει την κόρη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν ξέρω. Αλλά όσο συνεχίζεται αυτός ο φαύλος κύκλος, να φέρεται ο λαός σαν να αποτελεί κομματική πελατεία του καθενός, τότε η Ελλάδα δεν έχει κανένα μέλλον.
4: Είναι εύκολο για αυτή την κοινωνία μετά από 20 χρόνια πυροβολισμούς που δέχεται στον εγκέφαλο να μπορέσει να βγει έξω από όλα αυτά και αν θέλεις πολλές φορές και από ένα στημένο κόσμο που της εμφανίζεται. Είναι εύκολο?
5: Όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά με τον εαυτό μας, αυτογνωσία και θέλει και πολιτική ενάργεια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο λαός έχει υποστεί ήττες και από προδοσία, που είναι η πιο φτωροποιός ήττα, γιατί μετά απελπίζεται και χάνει την ελπίδα, αυτό απελπίζεται. Συνεπώς είναι δύσκολο, έχει περάσει πολλά ο ελληνικός λαός στην εποχή των μνημονίων, αλλά ο ελληνικός λαός ο ίδιος διαπιστώνει ότι οι εύκολες λύσεις που προτείνει στον εαυτό του οδηγούν σε χειρότερο αποτέλεσμα. Ας κάτσει λοιπόν κάτω και ας ασχοληθεί με τις δύσκολες λύσεις. Ας βάλει το μυαλό του να δουλέψει. Θα ακούσουμε σήμερα το βράδυ στο τάδε κανάλι το τάδε γκάλοπ. Μα υπάρχει χώρα στον κόσμο που να γίνεται κάθε μήνα γκάλοπ από 5 εταιρείες?
4: Μήνα, κάθε μέρα. Δηλαδή, μήνα. Ναι. Εσύ είσαι πολύ αισιό. Κάθε μέρα έχεις 2 και 3. Μήνα.
5: Ναι, αλλά οι χώρες δεν κυβερνούνται από δημαγωγούς δημοσκόπους και από τη χάρτα στα γκάλοπ. Κυβερνούνται από κόμματα. Συνεπώς οι πολίτες να επιλέξουν τα κόμματα όχι με βάση τα γκάλοπ, αλλά με βάση το μυαλό τους. Δεν είναι, είναι δύσκολο φαινομενικά, αλλά είναι ο μόνος δρόμος. Είναι δύσκολο ουσιαστικά να το δεχτώ. Ας μπούμε στο δύσκολο δρόμο. Θυμάμαι μικρός που πηγαίναμε στο σχολείο και είχε στη διδακτική ύλη της Δευτέρας Δημοτικού, της Τρίτης, το μύθο του Ηρακλή που διάλεξε το δρόμο της αρετής και της κακίας. Ο δρόμος της αρετής ήταν δύσβατος. Ο δρόμος της κακίας είναι εύκολος. Όμως ο δρόμος της κακίας έχει κακά αποτελέσματα για σένα τον ίδιο που τον διαλέγεις. Δεν είναι δηλαδή ότι παθαίνει κακό ο άλλος, για τον οποίο να διαφορείς μέσα στην ατομιστική και εγωιστική εποχή μας, έτσι όπως διαμόρφωσε η προπαγάνδα τους ανθρώπους να σκέφτονται. Το παθαίνεις εσύ ο ίδιος στο τέλος. Εσένα το ίδιο σου παίρνουν το σπίτι. Εσύ απολύεσαι από τη δουλειά σου. Εσένα το παιδί δεν μπορεί να σπουδάσει. Εσύ πεθαίνεις στο νοσοκομείο σε ράτζο. Δεν το παθαίνει ο διπλανός. Δεν είναι στρατόπεδα συγκέντρωσης οι κοινωνίες, ώστε να είναι ευχαριστημένοι οι πολίτες αν το κακό πηγαίνει στο διπλανό και αυτοί παίρνουν παράταση χρόνου. Δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχει αυτή η παράταση χρόνου στην πραγματικότητα. Απλώς υπάρχει υποψηφιότητα για να σου συμβεί. Αναπότρεπτα θα σου συμβεί. Αυτά πρέπει να σκέφτονται οι άνθρωποι για να πάρουν κάποιες αποφάσεις στο πλαίσιο του δημοκρατικού συστήματος. Διότι στο κάτω-κάτω η δημοκρατία έχει ένα ελάττωμα, σε εισαγωγικά, για τους ολιγάρχες. Εξαρτάται από την ψήφο του λαού. Ας την αξιοποιήσει αυτή την ψήφο ο λαός, να βγάλει επιτέλους κάποιες πολιτικές προτάσεις που να είναι προς το δικό του συμφέρον και όχι προς το συμφέρον εκείνων που χρηματοδοτούν φανερά πολιτικά πρόσωπα και πολιτικά κόμματα. Ποιος χρηματοδοτεί τον Τσίπρα? Η Φιά μου η Αμυρσούλα από τα Νόγια? Όχι βέβαια. Ο Μελισανίδης, ο Μαρινάκης, ο Α, ο Β, ο Ολιγάρχης, οι οποίοι χρηματοδοτούν και τα άλλα κόμματα. Ας πάσουν οι Έλληνες τον ομφάλιο λόρο με τους ολιγάρχες που χρηματοδοτούν εκείνους που τους καταστρέφουν. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.
4: Λέει
5: είναι απλά, αλλά είναι δύσκολα.
4: Είναι δύσκολα.
5: Αυτό ότι είναι δύσκολα.
4: Λέει ο Κωστής...
5: Αλλά επειδή είναι δύσκολα...
4: Ναι, επειδή είναι δύσκολα... Ολοκλήρω.
5: Αλλά επειδή είναι δύσκολα είναι ακατόρθωτα ή επειδή είναι δύσκολα δεν πρέπει να τα δοκιμάσουμε. Και αφού έχει αποδειχθεί ότι αυτό που δοκιμάζουμε μας καταστρέφει.
4: Λέει εδώ ο Κωστής, φίλε Στάθη, θέλω να σου πω ότι αν δεν το έχεις υπόψη σου, το σενάριο που παίζει στο χρυσό τρίγωνο των Αθηνών είναι να πάμε μετά την πρώτη κάλπη σε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού με πρωθυπουργό τον Βαγγέλη Βενιζέλο, με νέο ηγέτη στη Νέα Δημοκρατία, με ένα κομμάτι του Πασόκ, με ένα κομμάτι της Ελληνικής Λύσης χωρίς Βελόπουλο, με ένα κομμάτι του Σαμαρά και αξιωματική αντιπολίτευση στον Τσίπρα. Τα λέω, λέει, λάθος?
5: Κοίταξε, είναι ένα από τα πολλά σενάρια. Αυτό που λέμε όμως σε αυτή τη συζήτηση είναι ότι όλα αυτά τα σενάρια κινούνται στον ίδιο παρανομαστή. Δηλαδή, είτε έχει το ένα σχήμα, είτε έχει το άλλο. Αν είτε το ένα σχήμα ούτε το άλλο δεν μπορούν να υπερασπιστούν τη ζωή του λαού και την άμυνα της χώρας, έχουμε πάλι μία από τα ίδια. Χωρίς να έχει σημασία ποιοι απαρτίζουν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, που ο ειδικός σκοπός θα είναι να μοιράσει το Αιγαίο, για παράδειγμα. Ή θα είναι να καθυλώσει τους ανθρώπους στην οικονομική κατάσταση που βρίσκονται εν ώψη της τεράστιας οικονομικής κρίσης που έρχεται.
4: Θέλω
5: να πει αν υπάρχει αυτό το σενάριο ή αν υπάρχει το άλλο σενάριο. Σε τι αλλάζει η ζωή των ανθρώπων εάν έχουμε ένα μπλοκ μέσα στο οποίο είναι ο Τσίπρας, το Πασόκ, με οποιαδήποτε ηγεσία και η Καρισιανού, όπως είπα πριν, ή όχι η Καρισιανού να είναι με το μπλοκ της δεξιάς, αν και το ένα μπλοκ και το άλλο μπλοκ υπακούν στην ίδια πολιτική προσταγή, έχουν τα ίδια πολιτικά προτάγματα, έχουν την πολιτική που οδήγησε την Ελλάδα, μια πάμπλουτη χώρα, στη χρεοκοπία. Έχουν την πολιτική που δεν ανατάσσει το παραγωγικό μοντέλο παρά τη χρεοκοπία. Βλέπουμε τίποτα να γίνεται στον πρωτογενή τομέα, ανακυκλώνεται η ιστορία, δώσ' μου και εμένα την επιδότηση που πήρε ο άλλος ή γιατί δεν με αποζημιώνεις ή όλα αυτά. Είναι ένας φαύλος κύκλος, τον οποίο έχουν εμπλακεί αγρότες και ο ένας μετά τον άλλον πεθαίνει ως παραγωγός. Αν δεν αναταχθεί η πρωτογενής οικονομία, δεν πρόκειται να γίνει κάτι διαφορετικό στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή στον κατάλογο των τυριών έχει τη γραβία Ερανάξου ως πρώτο τυρί στον κόσμο. Και μέσα στα 10 πρώτα τυριά, τα 4 ή τα 5, δεν θυμάμαι καλά, είναι ελληνικά. Από το Καλαθάκι της Λίμνου έως το Μετσοβόνε. Αυτή η παραγωγή η οποία δίνει στην Ελλάδα τεράστια πλεονεκτήματα, διότι έχουμε 100 προϊόντα πρώτης ποιότητος. Υποστηρίχθηκε ποτέ από το ελληνικό κράτος? Αν λοιπόν δεν αλλάξει λογική το κράτος να υποστηρίξει την παραγωγή, εάν δεν πάψει να ξεπουλάει τους εθνικούς πόρους όπως έκανε με το λιγνίτι, τα λιμάνια, τους δρόμους, τους πόρους της χώρας και τη δυναμική της χώρας, αν οι έξυπνοι άνθρωποι ή και οι μη έχοντες τι να κάνουν που μεταναστεύουν δεν επιστρέψουν στη χώρα με καλές προοπτικές, με καλούς μισθούς, να επανδρώσουν τα ερευνητικά κέντρα, τα νοσοκομεία, το στράτευμα, την κοινωνία ολόκληρη, θα αλλάξει κάτι στην Ελλάδα? Αν δηλαδή δεν αλλάξει η εθνική στρατηγική της χώρας, με συνένεση έστω κάποιων κομμάτων που δεν είναι εξαρτημένα από τους ολιγάρχες, θα αλλάξει κάτι στην Ελλάδα? Θα πάψουν, ξαναλέω, οι πληστηριασμοί? Θα πάψει το προσωπικό του πολεμικού ναυτικού να παρετείται διότι δεν μπορεί να δουλεύει ο άλλος με 1.100 ευρώ και να θαλασσοπνίγεται, έχοντας μια προοπτική να πάρει... αποστρατευτεί με 1.250 ευρώ και να πάρει σύνταξη 950, και αυτός ο άνθρωπος είναι χειριστής πολεμικής αεροπορίας, είναι ασυρματιστής, λέω την ειδικότητα του ασυρματιστή συμβολικά στο ναυτικό, είναι ο άνθρωπος που φυλάει καραούλι στη Λίμνο και τον έχεις έτσι, όπως έχεις το δάσκαλο που δεν βρίσκει σπίτι στα νησιά ή δεν βρίσκει σπίτι στην Αθήνα, διότι στην Αθήνα για να βρει σπίτι πρέπει να είσαι ο γιος του Μπρούκλιν και αυτό θα σωθεί με ένα επίδομα 300 ευρώ για κάθε παιδάκι. και έχουμε δημογραφικό πρόβλημα θανάσιμο. Και όλα αυτά δεν συζητιώνται, αλλά συζητιώνται αν ο Τσίπρας είναι 10% και ο Ανδρουλάκης 9%. Αυτό είναι το πρόβλημα της Ελλάδας.
4: Στάθης.
5: Θέλω... Γιατί ο δημόσιος διάλογος δεν προσανατολίζεται από τους ίδιους τους πολίτες, απορρίπτοντας τα κανάλια, απορρίπτοντας τις εφημερίδες που παίζουν αυτό το ρόλο.
4: Μα τώρα, τώρα πάτησε σε νεύρο, έχεις δίκιο. Γιατί δεν γίνεται απέτηση? Γιατί υπάρχει
5: ακριβώς
4: το μαρκούτσι στο χέρι που μπορείς να κλείσεις, να αλλάξεις, να επιλέξεις. Έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
5: Γιατί δεν, γιατί δεν επικροτούνται και δεν επενώνται οι δημοσιογράφοι, οι 5 ή 10 που έχουν μείνει και κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά ασχολούνται οι Έλληνες με το αν θα αλλάξει ή όχι μια τηλεπαρουσία της 3-1 κανάλι. Θέλω να πω ότι έχει στραβώσει πολύ το πράγμα. Γι' αυτό έλεγα πριν ότι είναι δύσκολο μεν, αναγκαίο δε, να κοιτάξουμε μέσα μας, να κοιτάξουμε και έξω μας. Το μέσα μας δεν είναι εγωιστικό και ατομικιστικό, είναι το αντίθετο, είναι το γνώθις αυτών. Είναι να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να υπάρχουμε σε μια κοινωνία που δυστυχεί και να είμαστε ευτυχισμένοι. Απ' την άλλη τη μεριά πρέπει να δούμε το έξω μας, να δούμε την ανθρωπιά, την αλληλεγγύη που ξέρουμε ότι μας λείπουν. Δεν είναι πράγματα άγνωστα, αυτό είναι δε και το οξύμορο του πράγματος. Ξέρουμε τι μας λείπει και δεν κάνουμε τίποτα γι' αυτό.
4: Θέλω πριν σε αποχαιρετήσω, Στάθη, να πω κάτι στους ακροατές. Το τελευταίο διάστημα ο Στάθης έχει με έναν τρόπο την πολύ ενεργό δημόσια παρουσία του σε διάφορα μέσα, άρθρα και τα... την έχει περιορίσει, την έχει περιστείλει. Δεν το κάνει για άλλο λόγο, ξέρω ότι δουλεύει κάτι. Άρα θα σε πιέσω σήμερα, είναι Ιούνιος. Πώς θα το ζωγράφιζες αυτή την έναρξη αυτού του ελληνικού καλοκαιριού με όλα αυτά που περιγράφεις, πώς θα το σκιτσάριζες σήμερα?
5: Δεν θα το σκιτσάριζα όπως ο Ελίτης, ήλιο και θάλασσα και την ευτυχία που πράγματι αυτός ο τόπος προσφέρει στους ανθρώπους που ζουν εδώ, γιατί είναι ευλογημένος. Θα το σκιτσάριζα με την εγρήγορση του Ρίτσου ή του Καβάφη. Δηλαδή ότι κοιτάξτε τον πλούτο που έχετε, κοιτάξτε αυτή την ευλογία που έχουμε, να την αξιοποιήσουμε, όχι να την φρουρήσουμε μόνο, να την αναπτύξουμε, να την κάνουμε περιζήτητη. Η Ελλάδα δεν είναι περιζήτητη λόγω του τουρισμού. Η Ελλάδα είναι περιζήτητη λόγω των Ελλήνων. Οι Έλληνες τη βιώνουν την Ελλάδα και δεν τη βιώνουν για 20 μέρες ή για 15 μέρες διακοπών, τη βιώνουν στο βίο τους. Και εφόσον ο βίος τους βασανίζεται, βασανίζεται η χώρα που θα μπορούσε να τους προσφέρει κάτι διαφορετικό. Εάν τη χώρα αυτή την αντιμετωπίζαμε σαν εργαλείο, γιατί η Ελλάδα είναι εργαλείο, έχει μύθους, έχει θεούς, έχει ιστορία, έχει παράδοση, έχει αντάρτες, έχει αγίους, έχει ποιητές. Αυτός ο πλούτος, αυτή είναι η πρίκα της Ελλάδας που μπορεί να κάνει τον κάθε πολίτη υπερήφανο και απαιτητικό. Αν δεν είναι απαιτητικός ο πολίτης, αν δεν τον φοβούνται οι ολιγάρχες μέχρι ο πολίτης να τους καταργήσει σε κάποιο ωραίο μέλλον, τότε η δυστυχία θα στεφανώνει αυτή τη χώρα και όχι η ευτυχία.
4: Στάθη Σταυρόπουλος, θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία. Ποταμό σήμερα, όπως καταλάβατε. Κρατώ αυτό που είπε, να μην στεφανώνει αυτόν τον τόπο η δυστυχία. Η μεγάλη κουβέντα. Καλημέρα, Στάθη, να είσαι καλά.
5: Καλημέρα, Γιώργο. Σε ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεις κάθε φορά που μιλάμε και έχω την ελπίδα μέσα μου, δεν είμαι απεσιόδοξος, είμαι ιστορικά αισιόδοξος, ότι ο λαός κάποια στιγμή θα το κάνει το θαύμα του, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι γεννημένοι για να ζουν ραγιάδες και κυρίως διότι έχουν πια ιστορική μνήμη 2.500 ετών, όχι μόνο εμείς, όλοι. Οι Κινέζοι την αξιοποιούν αυτή τη μνήμη. Ας την αξιοποιήσουμε κι εμείς.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο gopavlaout.co.
7: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
8: το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
9: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
10: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Ζήτα μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
12: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
13: Εγώ πρώτος.
12: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
13: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
12: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
13: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
12: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
13: φίλος
12: να πάω
13: σου.
12: Σε μέρη.
13: Φίλο σου.
12: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
13: Αριστοφάνης.
14: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
16: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
17: Ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τη συμμετοχή του στην πορεία προς επίτευξη συμφωνίας στο Ιράν. Η φράση αυτή αποτελεί την πεμπτουσία του τηλεφωνήματος του Ρώσου Προέδρου για να δώσει συγχαρητήρια στον Αμερικανό πάνω στην επέτειο των 80χρονων γενεθλίων του. Θα δούμε στις επόμενες ώρες αν και πόσο ο Τραμπ τηρήσει το λόγο του έναντι των Ιρανών. Αναλυτές των διεθνών πραγμάτων πάντως εξηγούν ότι ο Αμερικανός πρέπει να αρπάξει την τελευταία ίσως σανίδα σωτηρίας του, λένε, που του προσφέρει ο Πούτιν, αν πράγματι θέλει να επιπλέψει τόσο αυτός όσο κυρίως η αμερικανική οικονομία στο επόμενο δίχρονο της προεδρίας του. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάνδρ Λουκασέγκο, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό κανάλι Al Arabiya, προέβλεψε πως μεγάλοι πόλεμοι όπως αυτός στην Ουκρανία αλλά και στο Ιράν μπορεί να τελειώσουν μέσα στο 2026. Και ο Λευκορώσος δεν μιλάει ποτέ τυχαία, ούτε τα λέει αυτά από μόνος του. Όσον αφορά το ουκρανικό μέτωπο, τις κινήσεις εκεί αλλά και την εικόνα που εξελίσσεται και που πιστοποιεί ότι οι μεγάλες ρήξεις έπονται άμεσα, μπορώ να πω τα εξής. Την περασμένη νύχτα οι ρωσικές δυνάμεις επέφεραν νέα συντριπτικά πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και αποθήκες υλικών πολέμου σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς στις περιοχές του Κιέβου, του Χαρκόβου, του Ντνιπροπετρόφσκ, του Τσερνίγκοφ. Η τακτική εξάντλησης του αντιπάλου βγαίνει σε πρώτο πλάνο για το ρωσικό στρατό ως απάντηση στα απανωτά πλήγματα των Ουκρανών σε ειρηνικούς στόχους μέσα στη Ρωσία με μια σειρά από ατέλειωτα μη επανδρομένα. Ένας από αυτούς που προκάλεσε αίσθηση ανεβάζοντας κατακόρυφα την αγανάκτηση των πολιτών ήταν το οργανωμένο πλήγμα κατά του Μουσείου Πανοράματος της Άμυνας της Σεβαστούπολης, μιας εποχής από το 1855 ακόμα, σε έναν από τους κρημαϊκούς πολέμους κατά των Οθωμανών όπως έχουν μείνει στην ιστορία. Η Μόσχα λοιπόν μεθοδικά προχωρεί επιτέλους σε επιλεγμένα πλήγματα σε αποθήκες στρατιωτικού υλικού, καυσίμων βιτιοφόρων και κάθε μορφής αλυσίδας εφοδιασμού και διασύνδεσης μεταξύ των διάφορων τμήματων του μετόπου. Οι αλυσίδες εφοδιασμού από τα μετόπισθεν μεταξύ των περιφερειών Σούμι και Χαρκόβου, Ζαπαρόζη και Ντνιπροπετρόφσκ, Χερσόνας και Νικολάεφ καταραίων η μία πίσω από την άλλη. Και βέβαια στο επίκεντρο της προσοχής των ημερών μας βρίσκεται η γεωγραφική συσσόρευση στο τρίγωνο Κωνσταντίνοφκα-Κραματόρσκ-Σλαβιάνσκ. Η πρώτη πόλη βρίσκεται ουσιαστικά στα ρωσικά χέρια, η εκαθάριση γίνεται από κτίριο σε κτίριο καθημερινά. Οι Ουκρανοί στρατιώτες εγκαταλείφθηκαν από την ηγεσία τους και ως θύματα της ψευδούς προπαγάνδας δεν πίστευαν ότι ο ρωσικός στρατός είναι μέσα στην πόλη Κωνσταντίνοφκα και τους έχει περικυκλώσει. Η προπαγάνδα που γίνεται κυρίως για τους δυτικούς εταίρους καλά κρατεί, αλλά η πράξη λέει άλλα. Ήδη στο Κίεβο από τις 9 έκτου, από την περασμένη εβδομάδα δηλαδή, επιβάλλεται η αναγκαστική εκένωση των οικογενειών με παιδιά ως 17 χρονών από το γειτονικό Κραματόρσκ, ενώ απομακρύνει το Κίεβο εσπευσμένα όλες τις βιομηχανικές μονάδες παραγωγής κυρίως βλημάτων, όπου εργάζονται πάνω από 3.500 άνθρωποι. Όλες αυτές τις επιχειρήσεις επιδιώκει να τις βγάλει, να τις εκενώσει από το Κραματόρσκ και να τις μεταφέρει στις δυτικές περιοχές γύρω από το Λβόβ. Δεν φτάνουν όμως όλες εκεί. Ο νικηφόρος τρόπος με τον οποίο δείχνουν τις εξελίξεις οι Ουκρανοί, είπαμε ότι αποτελεί τροφή για τους ευρωπροθύμους στην ερχόμενη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μιλήσει ο βασικός το τελευταίο χρονικό διάστημα ομιλητής, ο Ζελένσκι, και ο οποίος απαιτεί πλέον, επιπλέον θα έλεγα, 20 δισεκατομμύρια δολάρια για τις ανάγκες του. Στο Βερολίνο πάντως κατηγορούν τον καγκελάριο Μέρτς ότι έχει μετατρέψει το γερμανικό προϋπολογισμό σε προσωπικό πορτοφόλι του Ουκρανού. Ωστόσο, είναι πολλοί πλέον εκείνοι που αρνούνται να συνάδουν με τις αποφάσεις που παίρνονται όχι ακριβώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά στην Ε3, όπως λέγεται και όπως αποκαλούν το άτυπο αυτό όργανο Γερμανίας, Γαλλίας και προσέξτε Αγγλίας, στην έδρα της οποίας, της Αγγλίας δηλαδή, έγινε η πρόσφατη τριμερής σύνοδος με παρουσία του Ζελένσκι και οι αποφάσεις επίκειται τώρα να επιβληθούν στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα και αρρωστημένοι ρωσοφοβικοί όπως είναι οι Πολωνοί ηγέτες, συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τούσκ, πικραμένος για το ότι δεν τον κάλεσαν στο Βερολίνο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δηλώνει ότι η Βαρσοβία δεν δεσμεύεται από αποφάσεις που ελήφθησαν ενώ εκείνη δεν είχε συμμετοχή. Καλά μεν όλα αυτά τα σούρτα φέρτα, αλλά η εξάντληση και η απομόνωση περιοχών στο μέτωπο που περνάνε άμεσα υπό ρωσικό έλεγχο είναι γνωστό πάντως σε όσους έχουν κουραστεί αλλά συνεχίζουν να τρώνε ουκρανικό σανό. Ο βρετανικός Guardian, για παράδειγμα, γράφει ότι μετά την Κωνσταντίνοφκα πέφτει άμεσα και το Κραματόρσκ και γι' αυτό γίνεται η αναγκαστική εκένωση όχι μόνο του πληθυσμού αλλά και των επιχειρήσεων της περιοχής, όπως είπαμε. Την αντικειμενική εικόνα βλέπουν και οι ξένοι μισθοφόροι που δρούν στις περιοχές αυτές και είναι εκείνοι που πυκνώνουν τις τάξεις που λιποτακτούν, εκείνων που λιποτακτούν από το στρατό, από το μέτωπο, μαζί με όλο τον προσωπικό τους οπλισμό. Και άντε να τολμήσει κάποια στρατολογία στα μετόπιστα της Ουκρανίας να τους φέρει πίσω. Καλά, μεμονωμένα περιστατικά θα πει κάποιος και εν πάση περιπτώσει ρωσική προπαγάνδα. Όχι, το πρόβλημα δεν κρύβεται. Πάλι η υπεράνω πάσης υποψίας για φιλορωσική προπαγάνδα Πολωνή, προσέξτε σε τι κινήσεις προβαίνουν τώρα άμεσα. Από σήμερα, για παράδειγμα, 15 έκτου, η Βαρσοβία κλείνει τα σύνορά της για είσοδο Ουκρανών στη χώρα. Γιατί? Διότι, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα, φοβάται τις μαζικές εισρωές παράνομων όπλων από την Ουκρανία, αρχής γενομένης από τώρα, ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται. Αλλά κυρίως μόλις αυτός τελειώσει. Δηλαδή, σύντομα. Βρε που φτάσαμε. Πώς καταλαβαίνουν οι Πολωνοί τα λόγια του γείτονά τους Λουκασέμκο, ότι πλησιάζει το τέλος και ότι αυτά τα οποία θα συμβούν με την ανεξέλεκτη μετακίνηση όπλων κυρίως προς δυσμάς είναι πράγμα το οποίο ακόμα δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Ακριβώς, η Πολωνία, η οποία στα 2 πρώτα χρόνια του πολέμου έστειλε ανεπίσημα βεβαίως 2-3 δεκάδες χιλιάδες μισθοφόρους και πήρε πίσω μέχρι και 5.000 φέρετρα, όπως είχε γραφτεί τότε, χωρίς ποτέ να υπάρξει διάψευση, τώρα φτάνει αυτή η Πολωνία να κλείνει τα σύνορα εξόδου των Ουκρανών. Ακόμα και σε εμπορικά φορτηγά και νταλίκες, οι ουρές στα ουκρανοπολωνικά σύνορα αυτές τις μέρες καταγράφουν μερικά χιλιόμετρα. Επίσης, η δημόσια τελετή ταφής των οστών του Ουκρανού Εθνικιστή στο Κίεβο, του εκτελεστή δεκάδων χιλιάδων Πολωνών, Εβραίων, Ρώσων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, του διαβόητου Μέλνικ, συνοδοιπόρου του Στεπάν Μπαντέρα, αφύπνισε πολλές συνειδήσεις στην Πολωνία. Είναι τυχαίο άραγε ότι ο πρόεδρος Ναυρότσκι της Πολωνίας απειλεί να αφαιρέσει από το Ζελένσκι την ανώτατη διάκριση της χώρας, το μετάλλιο Λευκού Αετού, όπως λέγεται, που το απέδωσε ο προκάτοχος του Ντούντα μόλις πριν από 2 χρόνια, το 2023, σε ένδειξη της βαθιάς φιλίας και καρφή στα μάτια της Μόσχας. 2 λοιπόν χρόνια μετά του το παίρνουν. Επίσης ο Ζελένσκι έχει φέρει τους Πολωνούς σε κρίση συνείδησης σε βαθμό που ενώ ως τώρα όλες οι μετακινήσεις του Ουκρανού γινότανε με το προεδρικό αεροπλάνο από το νοτοϊκό αεροδρόμιο Ζέσουβ κοντά στα πολωνο-ουκρανικά σύνορα, τώρα τις τελευταίες κυριολεκτικά μέρες οι μετακινήσεις του γίνονται μέσω Μολδαβίας. Εκτίθεται πολύ ή τον εκθέτουν ο Ζελένσκι ή συνειδητά τον εκθέτουν κάποιοι σε κινδύνους. Γιατί Μολδαβία είναι αυτή. Και ένα ακόμα στοιχείο, το οποίο επίσης αφορά τη χρηματοδότηση του καθεστώτος Ζελένσκι. Ο Ουκρανός βουλευτής Ντουμπίνσκι αποκαλύπτει πως η Ουκρανική κυβέρνηση βγάζει μαύρο χρήμα αγοράζοντας βλήματα με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από αυτά που ζητάει και παίρνει ο Ζελένσκι κάθε τρεις και λίγο. τα αγοράζει με τιμές 12 φορές πιο ακριβά και τα χρεώνει στους προθήμους. Μα θα πει κάποιος, τόσο ηλίθιοι είναι οι Ευρωπαίοι. Όχι, όχι καλέ, δεν είναι ηλίθιοι. Είναι απλά μέρος του συστήματος με το αζημίωτο. Έχει κανείς αμφιβολίες για το ποιόν των πολιτικών μάνατζερ της Ευρώπης? Πάντως, στις χώρες που έχουν ανακοινώσει ότι θα σταματήσουν τη συνέχιση της αποστολής όπλων στην Ουκρανία,

0: ακολουθείτε να προβαίνει σε συνεχείς τρομοκρατικές επιθέσεις με ντρόουν, ότι αυτό αποτελεί τη σκληρή πραγματικότητα. Κλείνω με μια σκέψη που είπε φωνακτά αλλά που δεν πολύ δημοσιεύεται ο Σλοβάκος Πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο. Τι θα γίνει με την Ευρώπη? Θα συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό? Θα συνεχίσει μέχρι το τελευταίο ευρώ? Ευρωπαίος ηγέτης τα λέει. Εδώ ολοκλήρωσα και τη σημερινή μου εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε. Γεια σας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Είναι γεγονός. Η θρηλυκή Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
5: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
4: Και καλό καλοκαίρι.
6: Η Λάουρα ήταν εδώ. Ένα road story της γειτονιάς ή τι πάνε να πει κανονική οικογένεια. Και είστε και φαίνεστε. Μια ιστορία από τα πίσω θρανία για το bullying και το σχολικό άγχος. Έρχονται με το πρώτο κουδούνι. Από τον Οκτώβριο στο Σύγχρονο Θέατρο. Τραγούδια, Σπύρος Γραμμένος και Φίβος Δελιβοριάς. Από τη συντεχνία του Γέλη.
7: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτο περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές.

0: υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
4: Καλώς ήρθατε, κύριε Ρινάλτη.
5: Καλησπέρα, κύριε Αργύρη, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
4: Ευχαριστούμε που τη δεχτήκατε αυτή την πρόσκληση και που είστε μαζί μας. Έχει έννοια σήμερα αυτό που κάποτε ονομάζαμε αριστερά και προοδευτικός χώρος? Έχει διάκριση ανάμεσα σε αυτό που λέμε προοδευτικό χώρο και αριστερά? Και έχει έδαφος ανάπτυξης στην Ελλάδα του 2026, τρεις δεκαετίες περίπου μετά την... Τρεις δεκαετίες και μετά την πτώση αυτού που λέγαμε Ανατολικού Μπλοκ, αυτό το πεδίο ιδεών?
5: Ναι, είναι μια ερώτηση που δεν είναι εύκολη απάντηση, γιατί θα έχετε παρατηρήσει ότι οι σημασίες από κάποιες έννοιες αλλάζουν με βάση και τη δοκιμασία τους, με βάση του τι έχουν δώσει, τη προσφορά τους, όταν μιλάμε για κοινωνικούς χώρους όπως είναι η αριστερά ιστορικά. Διέτρεξε μια ιστορική πορεία, πέτυχε πολλά πράγματα σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μονάχα στη χώρα μας, αλλά και είχε και πολλές ήττες ή και χρεοκοπίες. Γιατί αυτή η κατάρρευση που αναφέρατε, όλου του ανατολικού μπλοκ, ας το πούμε έτσι, των σοσιαλιστικών χωρών της Ευρώπης, ήταν και μια έκφραση μιας χρεοκοπίας και έγινε χωρίς να υπάρχει καθόλου λαϊκή αντίδραση ή ακόμα οι κοινωνίες θέλανε να τελειώνουν με αυτή την υπόθεση. Και επομένως υπάρχει μια χρεοκοπία που βαραίνει, όπως υπάρχει και μια χρεοκοπία και ένας ευτελισμός της έννοιας αριστεράς από όσους μιλήσανε στο όνομα της αριστεράς και κάναν τελείως διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή υπάρχει μια ιστορία που δεν μπορεί να την αφαιρέσουμε. Την ίδια στιγμή όμως, επειδή βάλατε το θέμα του προοδευτικού, αν θέλουμε να πούμε μια κουβέντα λίγο πιο σημαντική το τι μπορεί να είναι προοδευτικό, είναι αν υπάρχει κάτι που αγωνίζεται ή κάποιο υποκείμενο που αγωνίζεται ενάντια στην υπάρχουσα κατάσταση πραγμάτων, που αν την αναλύσουμε δεν νομίζω να υπάρχει κανένας λογικός εχέφρον άνθρωπος να λέει ότι πάμε καλά ή ότι είμαστε σε μια καλή πορεία. Από αυτή την άποψη δηλαδή, ένας διαχωρισμός ανάμεσα σε ένα συντηρητικό χώρο και ένα προοδευτικό χώρο θα ήταν αν ο ένας χώρος προσπαθεί να πει αυτό έχουμε, με αυτό θα προσαρμοστούμε, δεν γίνεται τίποτα άλλο, ή αν θα υπάρχει ένας χώρος ο οποίος θα λέει ότι πρέπει να αλλάξει αυτή η υπάρχουσα κατάσταση πραγμάτων. Και επιτρέψτε μου να κάνω μια διευκρίνηση. Ο χώρος της αριστεράς πάντα έβαζε το θέμα του κοινωνικού ζητήματος, δηλαδή της ανισότητας, της αδικίας, της εκμετάλλευσης, του συστήματος μέσα στο οποίο ζούμε, και έδινε μια έμφαση σε μια εναλλακτική για μια διαφορετική καλύτερη κοινωνία. Άσχετα τι πέτυχε ή δεν πέτυχε, το ερώτημα είναι αν σήμερα υπάρχει ανισότητα, υπάρχει αδικία, υπάρχει εκμετάλλευση, υπάρχει μια πορεία προς ένα γκρεμό ολόκληρης πλέον της ανθρωπότητας. Όχι μονάχα να το πω ενός κομματιού που αποκλειόταν ή ήταν υποκείμενο μιας μεγάλης εκμετάλλευσης. Κινδυνεύει ολόκληρη η ανθρωπότητα. Η ανθρωπότητα πρέπει να κάνει μια δική της έξοδο μπροστά στην κατάσταση που υπάρχει. Αν μου επιτρέπετε, θέλω να πω δύο λόγια μόνο για την ανισότητα που υπάρχει σήμερα στον κόσμο. Ο κύριος Έλον Μάσκ, ο πιο πλούσιος άνθρωπος του πλανήτη, έχει μια περιουσία ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων. μόνο 21 χώρες από τις 193 ξεπερνούν στο ΑΕΠ τους το 1 τρισεκατομμύριο. Οι υπόλοιπες 172 χώρες έχουν λιγότερο από 1 τρισεκατομμύριο ΑΕΠ. Παραδείγματος χάρη, η Ολλανδία έχει 1 τρισεκατομμύριο περίπου. Η Σαουδική Αραβία, που είναι στον χώρο του πολέμου τώρα, έχει και αυτή 1 τρισεκατομμύριο πάνω κάτω. Και η Ελβετία, που δεν είναι σε πολέμους, αλλά ξέρουμε ότι είναι ένας χώρος με τράπεζες, και αυτή έχει ένα ΑΕΠ του 1 τρισεκατομμυρίου. Η Νότια Αφρική, που ανήκει στους BRICS, αλλά και είναι και η πατρίδα του Elon Musk. Ο Elon Musk είναι νοτιοαφρικάνος που έχει πάρει την αμερικάνικη υπηκότητα. Έχει 480 δισεκατομμύρια ΑΕΠ. Δηλαδή το μισό από την περιουσία που έχει ο Elon Musk. Η Ελλάδα μας σήμερα είναι περίπου στα 240 δισεκατομμύρια.
4: Πάρα πολύ ενδεικτικό.
5: Καταλαβαίνετε τι σημαίνει ένας άνθρωπος να έχει σαν πλούτο όσα έχουν 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο το πλανήτη. Τέτοια ανισότητα δεν υπήρχε ποτέ.
4: Η βασική πλανήτη. Κριτική που ασκείται τα τελευταία χρόνια στον χώρο, θα το πω αριστεράς, παρότι δεν είναι σαφής η διαφορά αριστεράς και προοδευτικού χώρου, τι αποτελεί πρόοδο, δηλαδή πάμε σε φιλοσοφικές συζητήσεις από κάποιο σημείο και μετά. Η βασική κριτική λοιπόν που ασκείται τα τελευταία χρόνια είναι ότι η αριστερά άφησε τα προτάγματά της που αφορούν κοινωνική δικαιοσύνη και αγκάλιαζε προτάγματα που αφορούν λίγους. Δηλαδή άφησε τα δικαιώματα των πολλών και πήγε στα ζητήματα είτε της ταυτότητας φύλου που αφορούν ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι όλων των πληθυσμών της οποιασδήποτε χώρας, είτε την προώθηση του μεταναστευτικού, όχι με την ευημερία των πληθυσμών στις χώρες, δηλαδή με το τέλος του πολέμου, αλλά με την μεταφορά τους προς την Δύση. Γιατί?
5: Ναι. Θα επικαλεστώ έναν Γάλλο οικονομολόγο, τον Πικετή, ο οποίος έχει δώσει έναν όρο για την αριστερά που την ονομάζει βραχμανική αριστερά. Η βραχμάνη είναι ένα ιδιαίτερο σώμα στην Ινδία που είχε σχέση με την εκπαίδευση και τη μετάδοση της γνώσης και ζούσε διαφορετικά από ό,τι οι πιο κατώτερες κάστες. Αυτός λοιπόν με τον όρο βραχμανική αριστερά περιγράφει τη διαδικασία απομάκρυνσης της αριστεράς στους χώρους της Ευρώπης, στις αναπτυγμένες χώρες, από τα κατώτερα στρώματα, τους εργαζόμενους, τους απλούς ανθρώπους κτλ. Και παραδέχεται ότι είναι πιο μορφωμένοι, ζούνε καλά, ανήκουν πλέον στα μεσοστρώματα, είναι κάτι άλλο, είναι βραχμανική αριστερά. Επίσης έχει γίνει και κάτι άλλο τα τελευταία χρόνια. Ένα μεγάλο μέρος αυτών που αυτοονομάζονται αριστεροί ή αριστερές πολιτικές ή αριστερά κόμματα, σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, έχουν προσχωρήσει σε αυτό που θα λέγαμε στρατόπεδο της παγκοσμιοποίησης. Για παράδειγμα, η woke agenda δεν γεννήθηκε από την αριστερά, γεννήθηκε μέσα από τους κόλπους της παγκοσμιοποίησης, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, το ΣΒΑΠ και κάποιους άλλους που βγάλανε όλες αυτές τις θεωρίες, όπου τους ενδιέφερε ένας ακραίος αυτοπροσδιορισμός, να χτυπηθούν οι μεγάλες ταυτότητες, οι μεγάλες ομάδες που μέχρι τότε, ας πούμε, η κλασική αριστερά, ας κάνουμε αυτήν την, ότι υπήρχε μια κλασική αριστερά κάποτε, αγωνιζότανε για τρεις μεγάλες ταυτότητες. Πρώτο, την ταξική ταυτότητα, δηλαδή τον κόσμο της εργασίας, τους εργαζόμενους. Δεύτερο, την εθνική ταυτότητα, δηλαδή την καταπίεση που δέχονταν τα έθνη και οι χώρες από τις μεγάλες υπεριαλιστικές δυνάμεις. Και η τρίτη ταυτότητα ήταν η γυναικεία ταυτότητα. Σήμερα δεν γίνεται καμία συζήτηση για τη γυναικεία ταυτότητα. Μιλάμε τώρα για πολύ μικρές ταυτότητες, κομματιάζονται οι άνθρωποι, μπορεί να έχουν και πολλαπλές ιδιότητες και ταυτότητες. Αυτό είναι πιο εύκολο για να το χειριστεί κανείς. Αν πάρουμε τη Θάτσερ, είχε πει ότι δεν υπάρχει κοινωνία, υπάρχουν μόνο άτομα. Και κάθε άτομο μπορεί να αυτοπροσδιοριστεί όπως θέλει. Μπορεί να πει εγώ θα είμαι μισός άνθρωπος, μισό ερπετό, μισή σαύρα, μισό αυτό, θα είμαι άφυλο, θα είμαι κάτι άλλο. Μιλάνε περίπου για 62 ταυτότητες ότι μπορεί να υπάρχουν σήμερα και η παγκοσμιοποίηση έβαλε και ένα πράγμα, ας πούμε, γονέας 1, γονέας 2, συνεπιμέλειες, μια σειρά από ρυθμίσεις στην κανονική ζωή που τι έκαναν, διαλύανε όλα τα όρια. Δηλαδή ο βοκισμός και ο δικαιωματισμός δεν θέλει να υπάρχει κανένα όριο.
4: Γιατί η αριστερά όμως αγκάλιασε αυτό το ιδεολόγημα?
5: Γιατί εγκατέλειψε τις μεγάλες ταυτότητες, τις τρεις μεγάλες ταυτότητες. Προσχώρησε στο στρατόπεδο της παγκοσμιοποίησης. Έγινε ένα με αυτό το στρατόπεδο και θέλησε να κυβερνά, να μπαίνει σε μια μορφή διακυβέρνησης των χωρών ή και παγκόσμιας διακυβέρνησης μέσα από αυτή την πλατφόρμα της παγκοσμιοποίησης. Άρα δεν υπάρχει κράτος έθνος, δεν υπάρχουν μεγάλες ταυτότητες, δεν υπάρχουν τάξεις, υπάρχουν άτομα με ιδιαιτερότητες και με δικαίωμα ακραίου αυτοπροσδιορισμού.
4: Προετοιμάζεται το αδερφάκι του προηγούμενου ερωτήματος που αφορά τον πατριωτισμό της αριστεράς. Το κατά πόσον είναι ή όχι η αριστερά.
5: Ξέχασα όμως κάτι για τη μετανάστευση που είναι σημαντικό. Η μετανάστευση δεν προκαλείται από μια έκκληση που μπορεί να κάνουν κάποιες στις χώρες τις ανεπτυγμένες ότι ας ανοίξουν τα σύνορα να έρθουν οι αδελφοί μας. Η μετανάστευση προκαλείται περισσότερο από μια σειρά από πολέμους και από καταστροφές χωρών που γίνονται από το παγκόσμιο κέντρο, ας το πούμε έτσι, ή από τις βασικές υπεριαλιστικές μεγάλες χώρες. Και επομένως αυτός ο κόσμος νομίζει ότι πηγαίνοντας είτε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, μιλάω για όλη την Κεντρική και Λατινική Αμερική που πηγαίναν και έχουν στήσει οι Αμερικάνοι και οι προοδευτικοί Αμερικάνοι σε εισαγωγικά και ο Τραμπ ένα τεράστιο τείχος για να μην μπορούν να περάσουν. Ή επίσης στην Ευρώπη κλείνουν τα σύνορα για να μην μπορούν να φτάσουν αυτοί οι άνθρωποι και πολλοί πνίγονται στη Μεσόγειο. Η Μεσόγειος πρέπει να είναι ένας τάφος χιλιάδων ψυχών που νομίζαν ότι θα βρουν κάποια άλλη τύχη αφού έχει καταστραφεί η χώρα τους κτλ. Δεν έγινε καμία προσπάθεια να μείνουν στις χώρες, να μην καταστραφούν οι χώρες τους, να δοθούν κονδύλια για να μπορέσουν να αναπτυχθούν αυτές οι χώρες τους, αυτά κτλ. Επομένως νομίζω ότι η μετανάστευση είναι ένα προϊόν αυτών των πολιτικών που εφαρμόζονται σήμερα. Αυτή η παγκόσμια ανισότητα δεν τους νοιάζει καθόλου πώς θα ανακατευθούν οι λαοί, τα έθνη και τι θα δημιουργηθεί. Βλέπουμε και ακραία πράγματα στο Belfast αυτές τις μέρες, δηλαδή ένα ρατσιστικό ξέσπασμα απέναντι σε μια απόπειρα αποκεφαλισμού που έκανε κάποιος Ινδός, νομίζω σε κάποιον...
4: Σουδανός.
5: Συγγνώμη.
4: Ήταν υπόθεση Νόβακ. Ναι, είναι πολλαπλά τα
5: θέλω να πω
4: περιστατικά.
5: Είναι φυσιολογικό να αγριεύουν οι άνθρωποι όταν ανακατεύονται, όταν διαλύονται τα όρια, όταν η παραβατικότητα έρχεται και αυτή μαζί με αυτές τις καταστάσεις κτλ. Τώρα ας πάμε στο πατριωτισμό.
4: Ο πατριωτισμός της αριστεράς είναι η μόνιμη πηγή κριτικής από την αντίπερα όχθη της ιδεολογίας, αν υπάρχει αυτή η έννοια, γιατί ένα μεγάλο ζήτημα είναι υπάρχει αριστερά και δεξιά πλέον, έχει έννοια. Ο συντηρητικός χώρος, θα το πω έτσι, κατηγορεί συχνά πυκνά την αριστερά για εθνομηδενισμό. Θα έπρεπε κανονικά να είναι άτοπη όλη η συζήτηση, γιατί όλοι οι άνθρωποι που είναι μέρη ενός έθνους, το φυσικό είναι να θέλουν την πρόοδο, την προκοπή, την εξέλιξη, την κοινωνική, όλα αυτά που είπατε. Όμως υπάρχει αυτή η συζήτηση, οπότε στην δική σας αντίληψη και περιγραφή της ταυτότητας της αριστεράς, ποια είναι η σχέση της με το έθνος?
5: Μάλιστα. Να τα βάλουμε σε μια σειρά. Η αριστερά ασχολήθηκε κυρίως με το κοινωνικό ζήτημα. Για να μπορέσει να επιληθεί το κοινωνικό ζήτημα πρέπει να επιληθεί και ένα πιο συνολικό θέμα που μπορεί να παίρνει διάφορες πλευρές για μια χώρα εξαρτημένη όπως είναι η Ελλάδα και αρκετές πλευρές από το εθνικό πρόβλημα το οποίο εμείς δεν μπορούμε σαν χώρα να πάρουμε μόνοι μας αποφάσεις ή να αυτοπροσδιοριστούμε και να έχουμε μια δικιά μας εθνική κυριαρχία ή μια αυτεξουσιότητα απέναντι στο τι οικονομία θα έχουμε, τι παιδεία θα έχουμε κτλ. Αυτά όλα ελέγχονται σε μεγάλο βαθμό είτε από τους δανειστές, είτε από διεθνή κέντρα, είτε και από ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο και αυτό υπηρετεί ένα μεταπρατικό μοντέλο. Συνεπώς η αριστερά θα έπρεπε να μπορεί να συνδυάσει το εθνικό μαζί με το κοινωνικό θέμα, να τα δει αδιάσπαστα αυτά για την περίπτωση της Ελλάδας και της χώρας. Τώρα, γιατί κατηγορείται η αριστερά για εθνομηδενιστική? Έχει βάση αυτή η κατηγορία? Για ένα κομμάτι της αριστεράς βεβαίως και έχει βάση. Δηλαδή η αριστερά εγκολπωνόμενη όλες τις αρχές της παγκοσμιοποίησης εγκατέλειψε τελείως τα ζητήματα της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας, το ζήτημα το εθνικό ή τα εθνικά θέματα που υπάρχουν σε μια χώρα σαν την Ελλάδα. Άρχισε να μιλάει ότι ήρθε το τέλος του έθνους κράτους. Το κατάπιε αυτό την ίδια στιγμή που όλες οι χώρες, η κάθε μια χώρα προοδεύει περισσότερο ξανά σε μια μορφή που να υπάρχει και ένα ενεργό κράτος και μια κοινωνία με μια ορισμένη συνοχή για να μπορεί να υπάρχει και να μπορέσει ακόμα και να υπάρξει ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον. Εδώ ήταν όλες οι θύρες ανοιχτές για να μπορέσει να επιβιώσει αυτό το μεταπρατικό μοντέλο που έλεγα ότι κυριαρχεί στη χώρα πολλές δεκαετίες, ακόμα και από την ίδια τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους. Υπάρχει αυτό το μεταπρατικό μοντέλο και απλά προσαρμόζεται απέναντι στις μεγάλες γεωπολιτικές αλλαγές που γίνονται. Και από αυτή την άποψη δηλαδή, προσέξτε, η αριστερά, οι καλύτερες στιγμές της αριστεράς ήταν όταν συνδύασε το κοινωνικό ζήτημα με το εθνικό ζήτημα. Θα σας πω ένα παράδειγμα που το ξέρει όλος ο κόσμος, ας πούμε, την περίπτωση του ΕΑΜικού κινήματος και του ΕΑΜ στην Ελλάδα. Υπήρχε η κατοχή και υπήρχε και η πείνα. Και έπρεπε να συνδυαστούν αυτές οι δύο. Έπρεπε να υπάρχει επιβίωση του κοινωνικού ζητήματος, αλλά και η πάλι ενάντια σε μια ξένη κατοχή. Αυτές ήταν οι καλύτερες στιγμές της αριστεράς, όταν βλέπει τα εθνικά καθήκοντα μαζί με τα κοινωνικά ζητήματα και τα κοινωνικά θέματα που υπάρχουν. Και επομένως νομίζω ότι η αδιαφορία για το εθνικό, για την εξάρτηση της χώρας, η εγκατάλειψη γενικά του θέματος της εξάρτησης. Σήμερα δεν υπάρχει καμία αριστερή δύναμη, κανένα κόμμα της αριστεράς που να μιλάει για την εξάρτηση όπως μιλούσαμε πριν μερικές δεκαετίες. Αρκετά κόμματα της αριστεράς, από το ΚΚΕ ως και μικρά κόμματα, θεωρούν την Ελλάδα υπεριαλιστική χώρα. Με αυτό δεν μπορεί να ερμηνεύσουν τίποτα από αυτά που συμβαίνουν τώρα. Μνημόνια, ειδικό καθεστώς, κυβέρνηση που διοικούσε από το Χίλτον. Αυτά τα έχουμε ξεχάσει. Δεν γίνανε το 1940 αυτά. Αυτά γίνανε πριν 10 χρόνια στη χώρα μας. Και ακόμα είμαστε κάτω από μια επιτροπία δηλαδή.
4: Προλαβαίνετε με αυτό το... Προλογίζετε το επόμενο ερώτημα που αφορά τα κόμματα που ζουν, που υπάρχουν στο χώρο που λέμε αριστερά σήμερα, προοδευτικό χώρο. Από τα χαρακτηριστικά που μας είπατε, δηλαδή να συνδυάζουν το κοινωνικό και το εθνικό πρόταγμα και μια ανεξαρτησία και μια αυτόνομη γραμμή της χώρας, υπάρχει κάποιο, έχουμε υπαρκτό κόμμα στην Ελλάδα που να ταυτίζεται με τα χαρακτηριστικά της αυθεντικής αριστεράς που μας περιγράψατε?
5: Ξέχασα να πω κάτι για την προηγούμενη ερώτηση. Μου επιτρέπετε?
4: Παρακαλώ.
5: Ο συντηρητικός χώρος, ας πούμε, ο χώρος που κατηγορεί την αριστερά για εθνομηδενισμό.
4: Απλά έχουμε ένα μικρό, έχουμε ένα περιορισμό χρόνο, ναι, οπότε ναι, αν θέλετε
5: θα το,
4: συνοπτικά
5: θα το τρέξω πολύ γρήγορα, συγγνώμη. Αν δεν παρακαλώ. Μπορώ να μην συνεχίσω, δε.
4: Παρακαλώ.
5: Λοιπόν, ο συντηρητικός χώρος κατηγορεί, ας το πούμε, κάποια αριστερά για εθνομηδενιστική και ότι δεν μπορεί. Την ίδια στιγμή ο πατριωτισμός που φέρει πάνω του ο συντηρητικός χώρος είναι ένας πατριωτισμός που θέλει προστάτες, επιζητεί προστάτες. Προστάτες όπως είναι η Αμερική, όπως είναι το ΝΑΤΟ, όπως είναι το Ισραήλ σήμερα. Δηλαδή έχει έναν πατριωτισμό με προστάτες και αδιαφορεί για το πού πάει η χώρα. Γιατί για μένα η χώρα έχει ένα τεράστιο υπαρξιακό πρόβλημα. Και αυτό το υπαρξιακό πρόβλημα έχει σχέση με το τι επιζητούν και τι θέλουν να κάνουν οι προστάτες για μια περιοχή όπου βρίσκεται η χώρα μας και στο επίκεντρο που βρίσκεται. Και επομένως υπάρχει ένας πατριωτισμός χωρίς πατρίδα. Και αυτό είναι μια αφαίρεση μεγάλη του συντηρητικού χώρου που κάνει μια κριτική τάχα σε έναν άλλο χώρο της αριστεράς που όντως έχει εγκαταλείψει αυτά τα θέματα. Και επομένως, για να μπω γρήγορα στο επόμενο ερώτημα σας, σήμερα κατά την άποψή μου δεν υπάρχει καμία δύναμη ακόμα και σε αυτό το λεγόμενο πολυδιασπασμένο χώρο της αριστεράς που να θέτει το υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας σαν κεντρικό ζήτημα για άμεση επίγουσα αντιμετώπιση. Και από αυτή την άποψη πιστεύω ότι μέσα σε 50 χρόνια μεταπολίτευση που περάσαμε τα έχει κάνει όλα η αριστερά. Δηλαδή έχει κάνει πρώτα, ήταν ουρά του ΠΑΣΟΚ. Μετά συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία το 89-90. Μετά το πρώτη φορά αριστερά ψήφισε το τρίτο μνημόνιο. Όταν έγινε το δημοψήφισμα, το ΚΚΕ ψήφισε άκυρο στο δημοψήφισμα, ενώ όλος ο λαός ψήφισε 62% το όχι. Θέλω να πω δηλαδή ότι παίρνει αποστάσεις αυτή η αριστερά, η υπαρκτή αριστερά στα διάφορα κομμάτια της, από το λαϊκό ριζοσπαστισμό, που κατά την άποψή μου είναι ό,τι πιο καλό υπάρχει στη χώρα και πρέπει να συγκροτηθεί σε ένα υποκείμενο. Δεν υπάρχει ένα συλλογικό εμείς αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να το δημιουργήσουμε, να το εφεύρουμε, να βρούμε δρόμους για να το κάνουμε.
4: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρινάλντι, που ήσασταν μαζί μας και για την ανάλυσή σας.
5: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
7: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
9: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
10: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
11: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
12: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
13: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
12: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
13: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
11: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
14: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίρκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Μπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
15: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
16: Εγώ πρώτος.
15: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
16: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
15: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
16: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
15: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
16: φίλος
15: να πάω
16: σου.
15: Σε μέρη.
16: Φίλο σου.
15: Κολλητό. Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγό
16: Αριστοφάνη.
17: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
18: Μια συμφωνία στη Γενέβη, μια σύνοδος ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ένας πόλεμος στην Ουκρανία που κανείς δεν ξέρει που τελειώνει, μια οικογένεια Τραμπ που αγοράζει παραλίες στα Βαλκάνια και εμείς στην Ελλάδα παρακολουθούμε. Αλλά η ερώτηση που κανείς δεν κάνει δυνατά είναι αυτή. Η Ελλάδα παρακολουθεί ή παρακολουθείται? Μαζί μας ο κύριος Σταύρος Καλεντερίδης, πολιτικός αναλυτής, διεθνολόγος και συγγραφέας. Κύριε Καλεντερίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
19: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
18: Το μνημόνιο της Γενέβης δίνει 60 μέρες διαπραγμάτευσης. Αλλά σύμφωνα με όλες τις αναλύσεις, δεν θέτει κανένα περιορισμό στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ούτε στους πληρεξουσιούς του. Οι κόκκινες γραμμές του Τραμπ έγιναν γκρίζες ζώνες. Είναι αυτό μια πραγματική διπλωματική νίκη ή απλώς αγοράζουν χρόνο? Και ποιος αγοράζει από ποιον?
19: Νομίζω ότι το διπλωματική νίκη προφανώς εδώ από την πλευρά των Αμερικανών είναι αστείο να το πιστεύει κανείς, γιατί βλέπω ότι διάφοροι προσπαθούν. Ιδίως στην Ελλάδα έχουμε μεγάλη μερίδα αναλυτών, ξέρω, δημοσιογράφων, ανθρώπων οι οποίοι κάνουν κάποιο σχολιασμό, εν πάση περιπτώσει, στο δημόσιο λόγο, οι οποίοι είναι ομάδα Τραμπ, είναι αυτό, ξέρει, το σιωνιστικό, ψευτοπατριωτικό, ας πούμε, μπλοκ, το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο στη χώρα, ανατριχιαστικά θα έλεγα έντονο, και ίσως επειδή έκανε την αναφορά για την αν παρακολουθεί η Ελλάδα, πολύ πιθανό να εξηγείται και με κάποιο τρόπο τέτοιο. Λοιπόν, πέρα από αυτά τα φλήνα φήματα, νομίζω ότι δεν μπορεί να πει κάποιος κάτι άλλο πέρα από το ότι εδώ μιλάμε για μια πλήρη διπλωματική επικράτηση των Ιρανών. Αξίζει λοιπόν να προβληματιστούμε για το αν και οι δύο πλευρές πράγματι προσπαθούν να εξαγοράσουν, να βρουν λίγο χρόνο και να μπορέσουν ίσως να προετοιμάσουν την επόμενη μέρα. Άλλωστε το λένε οι Ιρανοί πως είναι πολύ πιθανό κάτι τέτοιο από την πλευρά των Αμερικανών. Είπανε ότι δύο φορές τους πρόδωσαν, τους χτύπησαν πισόπλατα κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων. Περιμένουν και τρίτη να τριτώσει το κακό, όπως λέει ο σοφός λαός. Άρα το περιμένουν, το θεωρούν μια πιθανότητα, δεν το ούτως ή άλλως τους θεωρούν αφαιρέγγιους για τους Αμερικανούς και αναξιόπιστους, πόσο μάλλον τώρα. Άρα αυτό είναι κάτι δεδομένο, αλλά δεν μπορούμε παρά να μην ομολογήσουμε, και νομίζω όποιος δεν το κάνει είναι είτε λόγω παροπίδας, είτε λόγω ιδεοληψίας, ξέρω, είτε μπορεί και κάποιου συμφέροντος, δεν μπορούμε παρά να μην πούμε ότι αυτό το μνημόνιο, αυτό το προσύμφωνο, ας το πούμε έτσι, είναι ένα τεράστιο κέρδος των Ιρανών, μια πανολεθρία των Αμερικανών. Δεν υπάρχει πλέον, και οι σύμμαχοι του Τραμπ τον εκθέτουν, μιλούν για μια καταστροφική συμφωνία. Στην πραγματικότητα είναι η αρχή του τέλους αυτής της λεγόμενης μεγάλης δύναμης που λεγόταν ΗΠΑ. Πλέον δεν είναι μια μεγάλη δύναμη. Στην πραγματικότητα έχει αποδυναμωθεί στρατιωτικά με τα αποθέματα τα οποία έκαψε σε αυτό τον πόλεμο στα πόδια του Νετανιάχου ο Τραμπ, και εδώ μπορεί να παίζει το παρακολουθείτε σαν αιτία, σαν λόγος και ερμηνεία. Διπλωματικά, πολιτικά, είδαμε να εγκαταλείπεται η Ουάσιγκτον από την Ευρώπη εν γέννη. Όταν ζητούσε, πνιγότανε ο Τραμπ στο στενό του ορμού και ζητούσε βοήθεια, οι Ευρωπαίοι τον έβλεπαν και χασκογελούσαν καθώς βλέπανε την αποτυχία των Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Οι σύμμαχοί τους πλέον κατάλαβαν το κόστος, τι σημαίνει να ακουμπάει πάνω σου η Αμερική, να έχει σχέση με τους Αμερικανούς, ότι είναι στίγμα πλέον, αναφέρουμε στα κράτη του κόλπου, στα οποία καταστράφησαν όλες οι βάσεις των Αμερικανών με δημοσιεύματα αμερικανικά πάντα. Παράλληλα, το Ιράν ενισχύθηκε όσο ποτέ, δεν μιλάω μόνο για τα κέρδη, τα οικονομικά, τα άμεσα, και στρατηγικά αναφέρομαι. Κατάλαβαν ότι το στενό του Ορμούζ είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο το οποίο πρέπει από εδώ και πέρα, και θα το κάνουν, να το αξιοποιούν εις βάρος της ανθρωπότητας. Θα πληρώσει όλη η ανθρωπότητα τα τερτύπια αυτής της συμμαχίας, το διεστραμμένο, και φαίνεται και από τις δηλώσεις και από το και από τη γενοκτονία του Νετανιάχου και από τα. Ο Τραμπ φαίνεται και από τη συμπεριφορά, από τον τρόπο που μιλάει. Λοιπόν, για, στο βωμό αυτό τη διαστροφή, τη διαστροφική συμμαχία Νετανιάχου-Τραμπ, σε αυτόν τον πόλεμο τον επεκτατικό του, θα τον πληρώσει όλη η ανθρωπότητα δυστυχώς στα στενά του ορμού.
18: Θεωρείτε ότι αυτό θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του Μουντιάλ ή μέχρι το τέλος των midterms, ή δεν ξέρουμε ακριβώς πότε θα σκάσει ο τρίτος γύρος?
19: Δεν ξέρω αν θα υπάρξει τρίτος γύρος. Να, καταρχάς, γιατί δεν ξέρω αν μπορεί να αντέξει η Αμερική εδώ ένα τρίτο γύρο. Θα σας πω το εξής. Υπήρξαν αρκετές ανησυχίες, μάλλον απόγνωση από Ισραηλινούς επιτελείς, οι οποίοι λέγαν πως ήμασταν πολύ κοντά στο να οδηγήσουμε το Ιράν σε μια πλήρης ηθικολόγηση λόγω οικονομικής πίεσης. Και έχουν δίκιο. Πράγματι, το Ιράν είχε δυσκολευτεί πάρα πολύ με τον ναυτικό αποκλεισμό, παρόλο που δεν το παραδέχονται. Είχαν ρίξει τον βαθμό, το ρυθμό εξαγωγής πετρελαίου από τις πετρελοπηγές τους, το οποίο γιατί είχαν γεμίσει δεξαμενές και τα δεξαμενό πλοιά τους. Έχουν δεξαμενές, χερσαίες δηλαδή, και έχουν και πλοία τα οποία τα έχουν αγκυροβολήσει, τα λεγόμενα floating storage units, FSUs, τα οποία τα χρησιμοποιούν σαν δεξαμενές και αυτά. Είχαν γεμίσει τα πάντα οι Ιρανοί, δεν μπορούσαν να εξάγουν να πουλήσουν το πετρελαίο τους από τον ναυτικό αποκλεισμό, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να ρίξουν τον βαθμό, τον ρυθμό εξαγωγής. Αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα στους σωλήνες και πολλές φορές οδηγεί και σε καταστροφή, γιατί αρχίζει και το πετρέλαιο δημιουργεί ζήματα στους σωλήνες, άρα φθορά, και μιλάμε για τεράστια κόστη, έως και αδύνατο να τα επιδιορθώσεις. Είχε ξεκινήσει δηλαδή αυτό το πρόβλημα για τους Ιρανούς και πράγματι οι Ισραηλοί λέγανε ότι θα κάναν πίσω. Αυτό το οποίο βέβαια δεν λένε οι Ισραηλοί, γιατί και εκεί κυριαρχεί το ψέμα, εκεί και αν κυριαρχεί το ψέμα. Η Μοσάντ είναι μια δολοφονική οργάνωση και μια οργάνωση ψεύδους. Το ψέμα λοιπόν δεν λέει ότι πρώτα κάναν πίσω οι Αμερικανοί. Ήταν ένας αγώνας φθοράς, ότι το Ιράν έχει πολύ μεγαλύτερη αντοχή και ανεκτικότητα μετά από δεκαετίες κυρώσεων στο να αντέχει αυτές τις οικονομικές δυσπραγίες, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν καθόλου. Άρα λοιπόν ήταν ένας αγώνας φθοράς στον οποίο κάναν πρώτοι πίσω οι Αμερικανοί. Αυτό το λέω για να καταλάβουμε ότι δεν αντέχουν, και όχι μόνο οικονομικά. Διότι προφανώς το Ιράν μπορεί να ξανακλείσει το στενό του Ορμούζ και να τσακίσει την αμερικανική οικονομία. Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι δεν μπορούσε άλλο να μου λένε για την κατάσταση της οικονομίας, για τον πληθωρισμό, για την τιμή, το γαλόνι στη βενζίνη. Δεν άντεχε άλλο πολιτικά. Δεν μπορούσε να το επεξεργαστεί στην καθημερινότητά του ως πρόεδρος των ΗΠΑ. Ήταν μη βιώσιμο και σε προσωπικό επίπεδο. Λοιπόν, άρα αυτό είναι ένα κομμάτι, γιατί δεν προβλέπω να το αντέξουν. Ένα δεύτερο είναι τα στρατηγικά αποθέματα. Δηλαδή δεν κάψανε, ξαναλέω, τα όπλα τους, αυτή η συμμαχία του Έπσταϊν για λογαριασμό του αρχιδιεφθαρμένου Νετανιάχου ο Τραμπ, αποδυναμώνοντας άλλες περιοχές στη Συνική Θάλασσα, για παράδειγμα. Μεταφέρανε δυνάμεις από την Νότιο Κορέα, εκφράζουν τεράστιο προβληματισμό και οι Κορεάτες και οι Ιάπωνες για ό,τι θα γίνει σε μια διαμάχη μεταξύ Ταϊβάν και Κίνας. Δηλαδή έχουν, το ίδιο το Πεντάγωνο λέει ότι δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε μέχρι το 27 τουλάχιστον σε κανένα άλλο νέο μέτωπο. Λοιπόν, είναι μια πανολεθρία και γι' αυτό το λόγο δεν πιστεύω και ελπίζω κιόλας και εύχομαι να δούμε κάτι ξανά. Αξίζει να πω, αν μου επιτρέπεις, επειδή αναφέρθηκε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, την άθλια αυτή συμπεριφορά των Αμερικανών απέναντι στην αποστολή των Ιρανών. Μία αήθη συμπεριφορά που δείχνει το ποιόν τελικά, επειδή πράγματι έχει γίνει παγκόσμιο παρέα στο Ισραήλ και το αξίζει, ασχέτως κάποιοι εδώ μπορείτε να εξαγοράζονται είτε να είναι τυφλοί και να υποστηρίζουν ό,τι διαστροφή και έγκλημα και γενοκτονία στη Γάζα ή εθνοκάθεση στο Λίβανο διαπράττει αυτό το καθεστώς. Στην πραγματικότητα είναι διεθνής παρείας το Ισραήλ όσον αφορά τους πολίτες, ειδικά η κοινωνία της Δύσης τους απεχθάνεται. Αντίστοιχα, νομίζω ότι πάμε σιγά σιγά και σε ένα τέτοιο μένος κατά της Αμερικής, και εδώ πράγματι αξίζει κάτι τέτοιο. Βλέπουμε αυτή τη μικρότητα, τη μικροψυχία που υποβάλλουν τους Ιρανούς στην ομάδα του Ιράν, οι οποίοι μένουν στο Μεξικό. Δυστυχώς για αυτούς τους έτυχε να διεξάγονται οι αγώνες τους στην Αμερική και πηγαίνουν κάθε μέρα. Τους προκαλούν τεράστια προβλήματα με βίζες. Δώσαν βίζες στους παίκτες, αλλά όχι διαρκείας και πρέπει να τις ανανεώνουν κάθε τόσο, δεν δώσαν βίζες σε όλη την αποστολή στο τεχνικό κομμάτι. Δηλαδή μιλάμε, δεν αξίζει τελικά η Αμερική να έχει τίποτα καλό αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Επομένως αυτή η πανολεθρία την οποία επέστησαν δείχνει η μικρότητά τους, τη βγάζουν αν θέλετε στην αποστολή των Ιρανών στο Μουντιάλ.
18: Είναι λίγο, αλλά οι εικόνες με τον Ιρανό αρχηγό να υψώνει νομίζω μια τσάντα, παιδική τσάντα, ήταν κάτι δυνατό στο πρώτο μάτς. Και το πρώτο μάτς που το παρακολούθησα, επειδή στην Αυστραλία η ώρα είναι διαφορετική, άρα το παρακολουθούμε μέρα, ήταν πάρα πολύ σφιχτό και ήταν πάρα πολύ καλό μάτς. Φίλοι μου, μια μικρή παύση. Αν βρίσκεστε εδώ και παρακολουθείτε αυτή τη συζήτηση, σημαίνει ότι ψάχνετε κάτι παραπάνω από αυτό που σας δίνει η επίσημη ενημέρωση. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε εδώ. Αν δεν έχετε ακόμα εγγραφεί στο κανάλι, τότε τώρα είναι η στιγμή και το καμπανάκι δίπλα στο κουμπί εγγραφής είναι εξίσου σημαντικό. Γιατί χωρίς αυτό, ο αλγόριθμος του YouTube δεν σας ειδοποιεί όταν ανεβαίνει νέο βίντεο. Σας το κρύβει μέσα στο θόρυβο. Κάθε εγγραφή και κάθε ενεργοποιημένο καμπανάκι λέει στον αλγόριθμο ότι αυτό το περιεχόμενο αξίζει να το δει περισσότερος κόσμος. Έτσι φτάνουν αυτές οι συζητήσεις σε ανθρώπους που τις χρειάζονται και δεν τις βρίσκουν αλλού. Εγγραφή, καμπανάκι και συνεχίζουμε. Θέλω να περάσουμε λίγο στο ελληνικό άγγλο αυτής της υπόθεσης, δηλαδή στην ελληνική πλευρά όλων αυτών των πραγμάτων. Διότι εδώ και κάποιους μήνες υπάρχει μια έτσι θεωρία από διάφορους ότι η Ελλάδα θα πρέπει να διαλέξει σύμμαχο και ότι ο κατάλληλος σύμμαχος αυτή την περίοδο, επειδή η Τουρκία είναι ο πρώτος ας πούμε αντίπαλος θα λέγαμε και διεκδικεί πράγματα από την Ελλάδα, είναι το Ισραήλ. Εσείς πώς βλέπετε αυτό το πράγμα? Πρέπει η Ελλάδα να διαλέξει κάτι σύμμαχο ή μπορεί να σταθεί μόνη της?
19: Λοιπόν, επειδή εγώ είμαι σε μια, έτσι θα έλεγα, διαφορετική θέση από πολλούς ανθρώπους οι οποίοι σχολιάζουν, στην πραγματικότητα εγώ μιλάω για δύο πράγματα ταυτόχρονα. Μιλάω για τις διεθνείς εξελίξεις και το πώς γεωπολιτικά μπορεί να διαχειριστεί ο ελληνισμός. Ταυτόχρονα όμως μιλάω και για το πολιτιακό ζήτημα που είναι το μείζον ζήτημα. Και αν δεν συνδέσουμε αυτά τα δύο, οι κουβέντες για το διεθνές γίγνεσθε είναι λίγο ευχολόγια στην πραγματικότητα. Και γιατί το λέω να εξηγήσω. Όλοι αυτοί οι οποίοι παίρνουν θέση σχετικά με το πώς πρέπει να διαχειριστεί ο ελληνισμός την κατάσταση αυτή στην γειτονιά μας, στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν συμπεριλαμβάνουν σκεπτικό τους δυστυχώς το ότι το πολιτικό σύστημα της χώρας μας, έχουμε ένα διεφθαρμένο σύνταγμα και πολίτευμα, ένα πολίτευμα το οποίο είναι ολιγαρχία βάσει της πολιτιολογίας και όχι επειδή το λέμε έτσι καταγγελτικά, ας πούμε, δεν είναι δημοκρατία αυτή που είναι κάτι λαϊκίστικο και επιφανειακό. Ουσιαστικά το λέω, η πολιτιολογία ορίζει τον κοινοβουλευτισμό, αυτό που έχουμε το μόρφωμα, ως μια ολιγαρχική πολιτιακή περίπτωση. Έχουμε λοιπόν ένα τόσο διεφθαρμένο ολιγαρχικό πολίτευμα, καμία σχέση δεν έχει με τη δημοκρατία, πόσο μάλλον με την πρώτη δημοκρατία της ανθρωπότητας, όπου στην πραγματικότητα οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται από κλειστά κέντρα, τα οποία είναι και ανελεύθερα και διεφθαρμένα και ελεγχόμενα. Θα συνδέσω την δεύτερη ερώτησή σου με την πρώτη που μου είπες για το παρακολουθείτε, διότι στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να αποκόψουμε από την κουβέντα αυτή της δεύτερης ερώτησης το τι ακριβώς έχει προκύψει και έχει δημοσιευθεί και έχει δει το φως της δημοσιότητας όσον αφορά το σκάνδαλο των υποκλοπών. Το οποίο είναι ένα σκάνδαλο από μόνο του θα έπρεπε αυτή τη στιγμή, νομίζω, ο Κυριάκος Μητσοτάκης να είναι υπόδικος, αν όχι φυλακισμένος. Όλοι, το προηγικό του συμβούλιο είναι μια εγκληματική οργάνωση, ίσως και μέλη της οικογένειας, όχι ίσως, και μέλη της οικογένειας του εμπλέκονται. Δεν χρειάζονταν τα Τέμπη ή το ΟΠΕΚΕΠΕ, μάλλον και τα τρία από αυτά τα σκάνδαλα είναι αρκετά για να εκτείνουν βαρύτατες ποινές, να μην κυκλοφορούν ελεύθεροι, χωρίς αναστολή κτλ. Σε αυτό το κομμάτι όμως εμπλέκεται και το γεωπολιτικό σκέλος, διότι, όπως αποδεικνύεται, έχουμε έναν άνθρωπο και απαντάω στο ερώτημα στην πραγματικότητα, δεν εκφεύγω. Στην πραγματικότητα, όπως αποδεικνύεται, ο επικεφαλής της Intellexa, της εταιρείας αυτής, η οποία είχε το παράνομο λογισμικό, το οποίο το πουλάει μόνο σε κυβερνήσεις, άρα προφανώς το έδωσε στην ΕΥΠ. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν πρώην αξιωματούχος της Mossad, της υπηρεσίας πληροφοριών των Ισραηλινών. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος τώρα είπε ότι όχι μόνο υπάρχουν, λέει, email μεταξύ δημοσίων υπαλλήλων της Ελλάδος και της εταιρείας μου, όχι μόνο μας ζητούσαν τεχνική υποστήριξη, γιατί προφανώς άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονταν δεν ξέρουν βασικά πράγματα, νομίζω φαίνεται ότι είναι ο ορισμός της αναξιοκρατίας, η άριστη του Μητσοτάκη είναι οι τελευταίοι που θα μπορούσαν να διοικήσουν το οτιδήποτε, όχι πολλά ένα κρατικό μηχανισμό. Τους ζητούσαν, λέει, βασικές τεχνικές πληροφορίες, υποστήριξη για αυτό το παράνομο λογισμικό που τους έδωσαν και φτάσανε στο σημείο να δώσουν συστατική επιστολή το κράτος μας, η Ελλάδα, στο Predator, στην εταιρεία της Intellexa, για να διευκολύνουν την πώληση του προγράμματος αυτού σε τρίτες χώρες και μάλιστα σε χώρες όπως είναι η Ουκρανία με ένα φασιστικό καθεστώς, όπως είναι το Σουδάν με έναν εμφύλιο πόλεμο και με εγκλήματα πολέμου κατασοριδών τα οποία διαπράττονται. Δηλαδή η Ελλάδα έδωσε πάσα, άνοιξε το δρόμο στους Ισραηλινούς να πουλήσουν το πρόγραμμα αυτό στο εξωτερικό και ακόμα είναι ελεύθερη η κυβέρνηση που λέγεται, μάλλον ακόμα έχουμε Νέα Δημοκρατία. Εδώ βέβαια το κομμάτι που απαντάει πλήρως στο ερώτημα είναι το κατά πόσο εδώ, από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός ο ίδιος με την οικογένειά του παρακολουθούσαν τους πολιτικούς αντιπάλους, παρακολουθούσαν τους πολιτικούς συμμάχους στο Υπουργικό Συμβούλιο, κάποιους ανθρώπους που έχουν εξανδραποδιστεί και παραδέχθηκαν ότι παρακολουθούνταν, υπουργοί τώρα, αλλά δεν τους πειράζει. Λοιπόν, αυτές οι πληροφορίες τις οποίες τις έπαιρνε η ΕΕΠ, μέσω της ΕΕΠ του Predator, δηλαδή τις έπαιρνε η Intellexa και μέσω της Intellexa εύκολα μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι έχουν πρόσβαση και το κράτος του Ισραήλ, ξαναλέω, ο άνθρωπος αυτός ήταν πρώην στέλεχος Μοσάντ. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνουμε ότι ανώτατοι αξιωματούχοι του στρατεύματος, ένστολοι και πολιτικοί, όλα τους τα άπλυτα, τα οποία τα μάζευε ο κ. Μητσοτάκης γιατί νόμιζε ότι έτσι θα μπορεί να γίνει τύραννος, δικτάτορας είναι, θα μπορούσαν, αυτά μπορούν άνετα να έχουν πρόσβαση από ό,τι φαίνεται και οι Ισραηλοί. Άρα προς τι κουβέντα, γιατί ξέρετε αυτό δεν περιορίζει απλά τους υπουργούς οι οποίοι βγαίνουν με σημαίακια του Ισραήλ και εκθέτουν τον εαυτό τους, αλλά δυστυχώς και τη χώρα μας στα social media. Αυτά δημιουργούν και τον όλο τον πολιτικό διάλογο στη χώρα. Δηλαδή, όταν έχεις ένα κράτος όπου οι ανώτατοι σε έναν βαθμό έχουν εργαλειοποιηθεί από το Ισραήλ και γνωρίζουν σκάνδαλα, ρο σκάνδαλα, δεν ξέρω τι μπορεί να γνωρίζουν, η κουβέντα στη χώρα επηρεάζεται και στρέφεται προς μια προφανή κατεύθυνση. Δεν είμαστε, λόγω, ξαναλέω, αυτό δεν φταίει ο Μητσοτάκης μόνο, φταίει, ξαναλέω, το Σύνταγμα, το οποίο είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να φανταστεί κανείς, το Σύνταγμα του Καραμαλή το 1975, με το οποίο μας κράτησαν υπόδουλους οι Αγγλοσάξοι μετά τη Χούντα, που ήταν ένα δημιούργημα των Αγγλοσαξώνων. Ο Κίσιγκερ μας φόρεσε τον Καραμαλή σαν συνέχεια των Χουντέων και ο τρόπος, τα δεσμά αυτά ήταν αυτό το ανελεύθερο, πλήρως αντιδημοκρατικό κοινοβουλευτικό Σύνταγμα, που μάλιστα είναι και στον πάτο των ολιγαρχικών συντάγματων. Τα χειρότερα έχω μελετήσει, έχω γράψει βιβλία, έχω μελετήσει τα συντάγματα όλων των συμβατικά λεγόμενων δυτικών χωρών. Είναι από τα χειρότερα παγκοσμίως. Λοιπόν, αυτό ευθύνεται και με αυτό η Ελλάδα δεν μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις για τη διεθνή της θέση ανεξάρτητα, κυρίαρχα ή όχι ελεγχόμενα, εν πάση περιπτώσει. Άρα αυτή η κουβέντα του να λέμε τι θα ήταν το ιδανικό, το βέλτιστο, όταν δεν λέμε παράλληλα ότι το Σύνταγμα είναι ο πραγματικός εχθρός του έθνους. Το Σύνταγμα είναι αυτό το οποίο σκοτώνει και βιάζει τον Έλληνα και κατ' επέκταση οι πολιτικοί, τα πρόσωπα και οι πολιτικές, οι αποφάσεις που παράγονται από το καλούπι, από τη μήτρα αυτή της διαφθοράς και τη ξενοκίνητη μήτρα που είναι το Σύνταγμά μας, δεν έχει και τόσο νόημα να εξετάζουμε τις επιλογές αν δεν μιλάμε γι' αυτό.
18: Το κρατάω και θα το ξαναφέρω στην πορεία της συζήτησης, αλλά θέλω να πάμε λίγο στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Άγκυρα μεταξύ 7 και 8 Ιουλίου. Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ γίνεται στην Άγκυρα και ο Ερντογάν φιλοξενεί ηγέτες συμμαχίας στο σπίτι του. Τι σηματοδοτεί αυτό για την ισορροπία δυνάμεων εντός ΝΑΤΟ και γιατί η Δύση επέλεξε να ανταμείψει την Τουρκία με αυτή ακριβώς την τιμή τώρα?
19: Λοιπόν, βλέπουμε συνεχώς την αναβάθμιση των Τούρκων από την Ευρώπη και από την Αμερική βέβαια. Να σας πω ότι διαχρονικά ο Λευκός Οίκος τασότανε με την Άγκυρα, ακόμα και κατά τη διάρκεια των της διπλής εισβολής και κατοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας, ακόμα και τη στιγμή που Ελληνοαμερικανοί γερουσιαστές και βουλευτές επέβαλαν το εμπάργκο τότε στην Τουρκία το 1974, ο Λευκός Οίκος διαχρονικά στάσεται και στηρίζει αυτό το γενοκτονικό μόρφωμα της γειτονικής χώρας. Δεν διαφέρει κάτι εδώ. Βέβαια, να πούμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ επεξέτεινε τις σχέσεις αυτές, τις διεφθαρμένες που έχει με τον Ερντογάν προσωπικά. Για όσους ακόμα θυμάμαι πάλι αυτό το ίδιο. Το λέω γιατί πραγματικά με ενοχλεί και σε προσωπικό επίπεδο. Βλέπω ανθρώπους που τους εκτιμώ. Είναι αυτό το μπλοκ που είπαμε πριν, το πατριωτικό, αυταρχικό στην πραγματικότητα στην Ελλάδα, οι οποίοι μιλούσαν και έλεγαν ότι ο Τραμπ θα περιορίσει τον Ερντογάν, δεν ξέρω τι. Είναι ο Τραμπ ο οποίος είχε προδώσει τους Κούρδους και στην πρώτη θητεία και το ξανά έκανε τώρα. Και είναι ο Τραμπ ο οποίος πριν από λίγες μέρες το Υπουργείο Δικαιοσύνης του διέταξε την δικαιοσύνη της Αμερικής να σταματήσει δίωξη για το θέμα τη μεγάλη υπόθεση της Halk Bank, της τουρκικής τράπεζας αυτής, η οποία, μέσω της οποίας η Τουρκία βοηθούσε το Ιράν να διαφύγει των αμερικανικών κυρώσεων με χρυσό κτλ. Μείζον θέμα, το οποίο το ξέπλυνε, τον διέσωσε ο Τραμπ, τον Ερντογάν. Άρα υπάρχουν προσωπικοί σχέσεις και δεσμοί. Ο Τραμπ είναι 100% αυταρχική, θα λέγω ολοκληρωτική ιδεολογία. Τα πάει πάρα πολύ καλά και με φωνιάδες και με τρομοκράτες, βλέπε τον Τζολάνι της Συρίας, και με δικτάτορες, τυράννους μάλλον, όπως είναι ο Ερντογάν. Άρα να λοιπόν πώς η Αμερική αναδεικνύει και αναβαθμίζει την Τουρκία. Ομοίως, καθώς οι Βρυξέλλες στην πραγματικότητα είναι ένας ουραγός των Αμερικανών, το λεγόμενο Δημοκρατικό Κόμμα των Αμερικανών, αυτό το οποίο κυβερνάει στην Ευρώπη, δηλαδή ο Μητσοτάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τα κόμματα που κυβερνούν την Ευρώπη, είναι κακέκτυπα τα οποία πυθικίζουν όσα βγάζει η Ουάστον, συγκεκριμένα το Δημοκρατικό Κόμμα, δηλαδή woke agenda κτλ. Ρωσοκρανικό είναι, κουβαλούν τα εξαπτέρυγα. Άρα εδώ πρέπει να τους εντάξουμε και αυτούς στην ίδια μοίρα. Ακολουθούν πλέον το νέο σερίφι στο Λευκό Οίκο που είναι ο Τραμπ. Και βέβαια, μάλλον να πω και ένα τελευταίο νέο. Διάβαζα πως τη Δευτέρα, τη στιγμή που είχαμε στην Ελλάδα τον γιο του Χαλίφα Χαφτάρ, τον Σαντάμ Χαφτάρ, υπέγραφαν οι Λίβοι μαζί με την Τουρκία, μερίδα του λέοντος οι Τούρκοι σε μια κοινοπραξία με την κρατική εταιρεία των Λίβιων, υπέγραφαν συμφωνία και συμμετείχαν μέσα στην κοινοπραξία το Κατάρ, προφανώς λόγω Τουρκίας, αλλά και η Ιταλία και η Ισπανία. Δηλαδή βλέπουμε εδώ χώρες οι οποίες είναι ευρωπαϊκές, ποτίθεται θα έπρεπε να δείχναν την ελάχιστη αλληλεγγύη με την Ελλάδα, οι οποίες πλέον υποστηρίζουν πλήρως τις επιδιώξεις της Τουρκίας. Και η Ουγγαρία, που σημαίνει ότι επειδή ο Όρμπαν και αυτός και ο ίδιος αυταρχικός 100% άνθρωπος των Τούρκων στην Ευρώπη, δεν αλλάζει κάτι με το Μαγιάρ. Συνεχίζουν απτόητα τη φιλοτουρκική στάση και οι Ούγγροι. Άρα, πράγματι εδώ έχουμε και την Ευρώπη πλέον να στηρίζει με κάθε τρόπο και οικονομικά την Άγκυρα. Η απάντηση βέβαια εδώ, ένα κομμάτι της απάντησης πολύ μεγάλο, είναι η ίδια η Αθήνα και η Λευκοσία. Είπα πριν ότι προαντικειμενικός εχθρός του ελληνισμού είναι το Σύνταγμα, μας έχουν επιβάλει. Όσον αφορά καθαρά την εξωτερική πολιτική, ο μεγάλος εχθρός είναι το ΙΠΕΞ, είναι το ΙΠΑΜ, είναι το Μαξίμου. Οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν ως άνθρωποι των Τούρκων στην Ευρώπη. Είναι οι γέφυρες και δυστυχώς έχουν κάνει γέφυρα και την Ελλάδα. Στις πλάτες πάνω του ελληνισμού πατάει η Τουρκία για να κάνει τα ανοίγματά της στην Ευρώπη. Τους κάνουν τρομερές εξυπηρετήσεις και διευκολύνσεις οι Έλληνες υπουργοί, λες και λειτουργούν σαν υπουργοί του Ερντογάν. Αντί για να καταγγείλουν την Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια για τις ασυδοσίες και τις αθλειότητες και τις απειλές, θα έρθουμε νύχτα, οι ταϊφούν θα σας βομβαρδίσουν, Θεσσαλονίκη, πατρίδα της καρδιάς μας, όλες αυτές τις αθλειότητες, τα τουρκολιβικά μνημόνια, γαλαζιές πατρίδες, τώρα η Ναύτεξ, η αιώνια Ναύτεξ που διχοτομεί το Αιγαίο, το νομοσχέδιο που διχοτομεί το Αιγαίο, άνθρωποι, εγλωτογάστορες και ερασιχρήματοι, σχεδόν άνθρωποι του Ερντογάν, στο Μαξίμου, πρωθυπουργός ο ίδιος, κατά την άποψή μου, είναι άνθρωπος του Ερντογάν, όπως φέρεται διπλωματικά και πολιτικά, σκοπός του είναι να κινήσει την κοινωνία, να ανοίγει πόρτες για τον Ερντογάν. Δεν ξέρω αν πλουτίζουν οι ίδιοι, εντάξει, αυτό νομίζω το καταλαβαίνει ο κόσμος που μας βλέπει, αλλά για ίδιο όφελος δηλαδή, να θυσιάζει τον Ελληνισμό, να ενδυναμώνει την Τουρκία, να κάνει τις παντριές σαν προξενήτρα μεταξύ Ευρώπης και Τουρκίας, να ενδυναμώνεται η Τουρκία, να αναδεικνύεται ως εταίρος η Τουρκία. Και καθώς χαζογελάει η πολιτική ελίτ, η άθλια ελίτ των Αθηνών, πράγματι κάνουν τις μεγάλες business οι Ευρωπαίοι με τους Τούρκους και ενδυναμώνεται η Τουρκία εις βάρος του ελληνισμού.
18: Αυτό με κάνει να σας ρωτήσω τελικά ποιος είναι ο σύμμαχος της Ελλάδος, διότι βλέπω η Τουρκία έχει τα δικά της συμφέροντα, η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει με την Τουρκία και το Ισραήλ. Το Ισραήλ προσπαθεί να χρησιμοποιήσει κάπως την Ελλάδα, είπαμε, με το Honeycomb, το ξέρουμε και σύστημα Epstein και οτιδήποτε, και με το Dan, ο οποίος πρέπει να μιλήσει κάποτε. Τελικά ποιος είναι σύμμαχος της Ελλάδος? Δηλαδή ούτε οι Έλληνες δεν είναι σύμμαχοι της Ελλάδος.
19: Ναι, αυτό είναι μια μεγάλη διαπίστωση, την οποία πρέπει να την έχουν οι φίλες και οι φίλοι που μας βλέπουν. Και αυτό το οποίο διαρκώς πρέπει να είναι στο νου μας είναι ότι κανείς δεν πρόκειται να μας βοηθήσει αν δεν βοηθάμε τον εαυτό μας, κανείς δεν πρόκειται να μας υπερασπιστεί αν δεν υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας. Και στην πραγματικότητα, όπως προείπα, εδώ οι ελληνικές κυβερνήσεις, και δεν είναι μόνο του Κυριάκου Μητσοτάκη που είναι βαθιά ανθεληνική και οι προηγούμενες μισούσαν τον ελληνισμό, οι ελληνικές κυβερνήσεις δυστυχώς δεν πράττουν τα δέοντα για να προωθήσουν τον ελληνισμό. Άρα οι σύμμαχοί μας, βλέποντας ένα χώρο στην πραγματικότητα, αυτό έχουν δημιουργήσει τώρα, δεν, ξέρετε, δεν θέλω να στρογγυλεύω ούτε να λέω κάποια τα ιδανικά που λένε κάποιοι, τα τα εφιολογήματα, ευχολόγια. Στην πραγματικότητα έχουν δημιουργήσει ένα χώρο στον ελληνισμό οι πολιτικές ηγεσίες, αυτό το, η μεταπολίτευση λεγόμενη, που είναι ο κοινοβουλευτισμός αλλά ελληνικά. Έχουν δημιουργήσει ένα χώρο τον οποίο δεν μπορεί να το λάβει σοβαρά υπόψη ούτε η Τουρκία όσον αφορά την αποτρεπτική ισχύ της Ελλάδος, ούτε βέβαια και οι σύμμαχοι, οι οποίοι δεν πρόκειται να σε βοηθήσουν όταν βλέπουν ότι οι κυβερνήσεις σου εργαλειοποιούνται, ότι κάνουν, λειτουργούν κατ' εντολήν των Τούρκων. Δηλαδή η μειοδοσία έφτασε στα κόκκινα όταν, για παράδειγμα, ο κύριος Δένδιας επεξέτεινε την αγιελίτιδα ζώνη αποκλειστικά στα Επτάνησα, στο Ιόνιο Πέλαγος και όχι στο Αιγαίο, σχεδόν κατ' εντολήν, όχι σχεδόν, νομίζω, δηλαδή λες και έπαιρνε τις οδηγίες του από την Άγκυρα και όχι από το Μαξίμου. Δηλαδή τέτοιες μειοδοτικές πράξεις, αν υπήρχε ένας εισαγγελέας εθνικών θεμάτων, για παράδειγμα, θα τους είχαν φίλο και φτερό με παρακολουθήσεις τα τηλέφωνα για να δούμε ποιοι είναι οι χειριστές αυτών των ανθρώπων για να αποψηλώνουν την εδαφική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα του ελληνισμού, όπου για δεκαετίες η Ελλάδα θα μπορούσε να επεκτείνει μόνο στο Ιόνιο, ουδής τόλμησε να κάνει αυτή την μειοδοτική πράξη και ήρθαν, όλοι μπορούσαν προφανώς, και ήρθαν τώρα εδώ οι άνθρωποι αυτοί με μια έπαρση και με μια μανία κατά του ελληνισμού να αποψηλώσουν τα δικαιώματά μας. Πρόκειται για αυτά, ξέρω, τα βλέπουν οι ξένοι. Προφανώς οι εταίροι καταλαβαίνουν ότι εδώ προφανώς το κράτος είναι για τους τύπους, με εξαγορασμένα μέσα. Προφανώς μπορούν και διαχειρίζονται οι πολιτικοί ταγοί την κοινωνία για να μην ξεσηκωθεί, για να μην, δεν ξέρω, αλλάξει, ανατραπεί η κατάσταση, και άρα το κράτος είναι ουσιαστικά σε μια ταχύτητα συντήρησης και σε μια προσπάθεια να υποστηριχθεί η Τουρκία. Ένα παράδειγμα για να το συνδέσω και με την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ της ερώτησης, έχουμε τα θέματα των Patriot στην Κάρπαθο, τα οποία έχει ληφθεί απόφαση από το Κισαία να απομακρυνθούν. Θα μπορούσε δηλαδή η Ελλάδα, η οποία μετέφερε τα όπλα αυτά στην Κάρπαθο και δημιούργησαν προβλήματα στην Άγκυρα, είδαμε τις αντιδράσεις τους, να τα κρατήσει εκεί, με αφορμή τέλος πάντων τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή μεταφέρθησαν, τουναντίον τα πήραν πίσω, θα μπορούσαμε να πάμε σε αυτή τη συνάντηση στο ΝΑΤΟ και να είναι ένα διαπραγματευτικό χαρτί για τον ελληνισμό, οι Patriot στην Κάρπαθο, να ασκούν μια πίεση για να πάρει πίσω και αυτό το άθλιο, το κατάπτυστο νομοσχέδιο που διχοτομεί το Αιγαίο. Τι να σου πω, ότι βλέπω πως η Αθήνα θέλει τη διχοτόμηση του Αιγαίου, το βλέπω με αυτές τις κινήσεις. Πρέπει να είσαι τυφλός για να μην το βλέπεις ή κομματικά ιδεολειπτικά να κινείσαι.
18: Πριν πάμε στην Ελλάδα, θέλω να περάσουμε λίγο από τον πόλεμο που τα ξεκίνησε όλα, και εννοώ τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται όλο αυτό το πράγμα, και τώρα έχουμε περάσει ένα άλλο στάδιο, ο πόλεμος των drones, όπου υπάρχουν drones, δεν υπάρχουν μαχητές τόσο πολύ. Υπάρχει κάποια κατάληξη σε αυτό το θέμα ή θα συνεχίσουν μέχρι να ματώσουν όλη την Ουκρανία?
19: Λοιπόν, αυτές τις μέρες εξέδωσε το τελευταίο του βιβλίο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, στο οποίο κάνει λόγο και εξηγεί αυτό το οποίο είπαμε και στην αρχή, πως εδώ στρατιωτικά οι Αμερικανοί δεν μπορούν να υποστηρίξουν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ούτε τον πόλεμο στην Ουκρανία μπορούν. Από γερουσιαστής όταν ήταν, είχε καταλάβει μαζί με άλλους συναδέλφους του πως ακόμα και αν δίναν όλους τους αντιπυραυλικούς, τους αναχαιτιστικούς πυράβλους, δηλαδή τους Patriot στους Ουκρανούς, όσους διαθέτει είπα, δεν θα επαρκούσαν, αυτά είναι τα λόγια του, δεν έχω διαβάσει το βιβλίο, δηλαδή τη συνέντευξη που έδωσε σχετικά με το βιβλίο, δεν θα αρκούσαν για να κλείσουν το χάσμα, το κενό αυτό, το στρατιωτικό αμυντικό χάσμα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ακόμα και αν άδειαζαν τις αποθήκες τους, δηλαδή δεν θα μπορούσαν να σώσουν την Ουκρανία. Νομίζω ότι εδώ η Ουκρανία και αυτή φυτοζωή, παρασιτή θα έλεγα, παρασιτοζωή εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πληρώνουμε, η Ελλάδα έδωσε 2 δις σε αυτά τα 90. 2 δις τα οποία η κοινωνία δεν μπορεί να τα δώσει για να μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να μένει στη θέση του και να μην τον ξυλώσουν αυτοί που τον έβαλαν με τις αθλειότητες και τα σκάνδαλα που έχει κάνει. Πληρώνουμε δηλαδή 2 δις να μας μένει στο κεφάλι σαν άλλο πολιτικό παράσιτο αυτή τη φορά η Νέα Δημοκρατία και η οικογένεια. Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ η Ουκρανία δεν είναι βιώσιμο σαν μέτωπο. Ήδη υπήρχαν κάποιες τελευταία νέα δείχνουν ότι οι Ρώσοι συνεχίζουν πάλι να καταλαμβάνουν εδάφη. Πράγματι δέχονται επιθέσεις στο ιστορικό τους από τα ουκρανικά ντρόν, τα οποία πράγματι έχουν μεγάλες τεχνολογικές καινοτομίες, και γι' αυτό γίνονται και οι πόλεμοι, να ξέρετε, και γι' αυτό και οι Αμερικανοί εδώ βέβαια ξεκίνησαν αυτό τον πόλεμο. Είναι ένα μεγάλο πείραμα και ένα μεγάλο εργαστήριο πολέμου η Ουκρανία. Και όχι μόνο, και βιοεργαστήριο, όπως μας είπε η Τάλσι Γκάμπαρντ, η προϊστάμενη της CIA στην Αμερική, η οποία ομολόγησε ότι υπήρχαν βιολογικά εργαστήρια στην Ουκρανία. Πολλά εργαστήρια, πολεμικά, βιολογικά, από διάφορες ασθένειες και άλλα γίνονται στην Ουκρανία. Αυτός είναι ο σκοπός και ο ρόλος. Όσο μπορούν θα αντλήσουν πληροφορίες, θα κάνουν τα πειραματά τους, θα κάνουν τα διάφορα τεστ τα οποία και στρατιωτικά για να καινοτομήσουν, μέχρι να διαλυθεί ουσιαστικά αυτό το καθεστώς στο Κίεβο του Ζελένσκι. Εικάζω θα μείνει μια διχοτομημένη Ουκρανία, θα χαθεί η ανατολική πλευρά, η δυτική πλευρά θα είναι δορυφόρος της Δύσης, μια διαλυμένη στην πραγματικότητα χώρα, η οποία σήκωσε αυτό το κόστος του να γίνει αυτό το εργαστήριο, βέβαια το δημοκρατικό να πω. Γι' αυτό και βλέπουμε μια τεράστια υποστήριξη από τους Μητσοτάκηδες με Μακρόν και τους Μέρκελ της

0: με στοιχεία του Αμερικανικού Πενταγώνου, του τριπλάσιου πυράβλου από ό,τι παράγει η Αμερικανική αμυντική βιομηχανία, οι Ρώσοι. Και ποιοτικά και ποσοτικά έχουν αναβαθμιστεί. Η Ουκρανία δεν μπορεί να ακολουθήσει. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα θέμα χρόνου το μέτωπο αυτό να κλείσει.
1: Θέλω να περάσουμε λίγο στην γείτονα Αλβανία. Η αλβανική κυβέρνηση παρέδωσε προστατευμένη παραλία στον Τζάρετ Κούσνερ και για ένα ριζόρτ, λέει, 4 δισεκατομμυρίων. Χιλιάδες Αλβανοί διαδηλώνουν στους δρόμους. Αλλά το κράτος προχωρά. Είναι αυτό μια επενδυτική υπόθεση ή βλέπουμε την αμερικάνικη επιρροή να αγοράζει τα Βαλκάνια με πολιτικό αντάλλαγμα? Και τι σημαίνει αυτό για τη γειτονιά μας?
0: Θα ξεκινήσω από τι σημαίνει αυτό για τη γειτονιά μας. Ο Έντι Ράμα είναι ίσως το τελευταίο ναρκοκαθεστώς της Χερσονήσου του Αίμου, της Βαλκανικής δηλαδή, μου αρέσει να λέω Βαλκανικής, το οποίο είναι σε άρρηκτη συνεργασία και σε συνεννόηση με το καθεστώς Μητσοτάκη. Όποιος θεωρεί εγκληματικό και μαφιόζικο το καθεστώς Ράμα, τον παραπέμπω στο καθεστώς Μητσοτάκη, το οποίο στηρίζει νομοτράπεζο, να μην πω και ομογάλακτο, άμα σκεφτείς και τους χρηματοδότες αυτών των ιδρυμάτων ανοιχτών κοινωνιών κτλ. Είναι και ομογάλακτο με το καθεστώς Ράμα. Και βέβαια τα εγκλήματα που έκανε ο Ράμα, γιατί και τώρα είναι έγκλημα κατά του ελληνισμού της περιοχής, ήταν έγκλημα κατά του ελληνισμού της περιοχής και στη Χιμάρα. Το οποίο το ξέπλυνε η κυβέρνηση Μητσοτάκη επίσης και εκείνο το έγκλημα. Μπορεί να εμπλέκεται και η ελληνική κυβέρνηση με τα συμφέροντα και τα οικονομικά συμφέροντα στην περιοχή. Δεν ξέρω αν έχουν επενδύσει κιόλας. Δεν το ξέρω, αλλά δεν το θεωρώ απίθανο. Προσπαθούν να κερδοσκοπήσουν εις βάρος του ελληνισμού από πουδήποτε και να βγάλουν χρήματα. Πολύ πιθανό λοιπόν και εδώ να έχουμε κάτι τέτοιο. Να θυμίσω επίσης τον είχε καλέσει στην Αθήνα τον κύριο Ράμα προεκλογικά με άδεια της κυβέρνησης. Είχε προσπαθήσει να πει ότι δεν δόθηκε άδεια, το κάνανε μόνοι τους οι Αλβανοί συλλογικότητες, οι κονστρουκτίβες, τώρα κάτι πομφόλιγες εκεί δικαιολογίες. Με άδεια του Μητσοτάκη ήρθε ο Ράμα σε ένα θελενικό κρεσέντο, μίλησε για τσαμουριά κτλ. Όλα αυτά γίνονται με τις ευλογίες του Μητσοτάκη και εικάζω με το αζημίωτο. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, τελευταίο ναρκοκαθεστώς της Βαλκανικής, της Χερσονήσου του Αίμου, στην πραγματικότητα το 24 πριν είχε κερδίσει ο Τραμπ, πριν αναλάβει την ηγεσία του 25, πριν ορκιστεί, το 24 λοιπόν πέρασε αυτό το νομοσχέδιο, φωτογραφικό νομοσχέδιο, ακριβώς επειδή στην Αμερική οι εκλογές γίνονται τον Νοέμβριο. Υπάρχει αυτή τη μεταβατική περίοδος που βγάζει και νόημα, δηλαδή να μπορούν για 2 μήνες τα επιτελεία να συνεννοούνται για να αναλάβει τον Ιανουάριο ο νέος πρόεδρος. Σε αυτό το διάστημα λοιπόν επικοινώνησαν η οικογένεια του Τραμπ, που και αυτή είναι νεποτισμός, δηλαδή σαν οικογενειοκρατία τη δική μας, επικοινώνησαν απευθείας με τον Ράμα και του δώσανε της εταιρεία του Κούσνερ, που είναι καταριανών επίσης συμφερόντων, του δώσανε φωτογραφική ρύθμιση προνομιακό καθεστώς στρατηγικού επενδυτή για να κάνουν ακριβώς αυτά τα οποία βλέπουμε τώρα. 100% λοιπόν εδώ. Αυτό που έχει ενδιαφέρον και δείχνει και πόσο ομογάλακτοι είναι και πόσο αρρηβίστες και οπορτουνιστές είναι ο Ράμα και ο Μητσοτάκης, που για μένα είναι η ίδια εγκληματική οργάνωση, είναι το ότι προσαρμόζονται πλήρως. Είπα πριν για τα συμφέροντα αυτά τα οποία τους εκλέγουν στην πραγματικότητα με χρήματα του, για παράδειγμα, ο Άλεξ Σόρος, ο οποίος είναι προσωπικός φίλος του Έντι Ράμα, συνεχώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βγαίνουν μαζί, ομοτράπεζοι κτλ. Παράλληλα, εδώ φαίνεται το πώς ο χαμελέον πολιτικός που λέγεται Ράμα, πώς αυτομάτως μπόρεσε, όταν άλλαξε η ηγεσία, φύγανε οι Δημοκρατικοί με τους οποίους ταυτίζεται η οικογένεια Σόρος και ήρθαν οι Ρεπουμπλικάνοι, και ο Τραμπ θεωρεί αντιπαλούς του την οικογένεια Σόρος, πώς ταυτόχρονα κράτησε επαφές, έριξε γέφυρες και με την οικογένεια Τραμπ. Η ιδέα είναι τα έχω καλά με όλους για να μπορώ να μένω στη θέση μου, μην ξεσηκωθεί ο κόσμος και έχουμε κανέναν Νεπάλ. Και εικάζω έτσι σκέφτεται και ο Μητσοτάκης, ο οποίος επίσης έλεγε τις αθλειότητες περί woke ατζέντας, υιοθεσίας ομοφυλόφιλων και άλλα πειράματα, και τώρα ξαφνικά άλλαξε το τροπάρι, άρχισε να λέει θα αστυνομεύουμε, ο στρατός θα φυλάει το άγαλμα του γνώστου στρατιώτη, λες και είναι αστυνομία, αυτά που κάνει ο Ερντογάν, δηλαδή, αυτά που κάνει ο Τραμπ στο Σικάγο. Βλέπουμε πώς προσαρμόζονται εδώ σαν χαμελέοντες και ο Ράμα και ο Μητσοτάκης. Έχει αξία να βλέπουμε και το πόσο εγκληματικά, τι συμμορίες και τι μαφίες είναι και οι 2 κυβερνήσεις. Έτσι λοιπόν δρά ο Ράμα στην Αλβανία. Προφανώς είναι 100% στην ίδια γραμμή με τον Τραμπ σε αυτό. Γι' αυτό γίνεται. Έχουν προσπαθήσει διάφορες δικαιολογίες οι Αλβανοί εδώ για να επιβιώσουν από αυτόν τον ξεσηκωμό και των Ελλήνων της μειονότητας και των Αλβανών, τους οποίους κλέψαν τα σπίτια και τις περιουσίες. Φτάσαν μέχρι στο σημείο να πούνε, επειδή ο Κούσνερ είναι εβραϊκής θρησκείας και καταγωγής, ότι είναι αντισημιτική ο ξεσηκωμός και οι διαδηλώσεις, ότι το Ιράν είναι

0: πίσω. Μιλάμε τώρα για απίστευτο επίπεδο αθλειότητες, το οποίο μας θυμίζει αυτό το ανθρωποκυνηγητό που βλέπαμε και στη χώρα μας με το Ρωσοκρανικό. Είναι ίδιες τακτικές εδώ των καθεστώτων.
1: Βλέπουμε το δάσος, αλλά θα πάμε λίγο σε ένα δέντρο. Θα πάμε λίγο σε μια λεπτομέρεια που ίσως περιγράφει όλη την κατάσταση που ζούμε στην Ελλάδα. Ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος δηλώνει δημοσίως ότι δεν είναι καθαρή η απόφαση του Αρείου Πάγου και τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Ποιον εκπροσωπεί ουσιαστικά ένας κεντρικός τραπεζίτης όταν αφισβητεί ανώτατο δικαστήριο και τι λέει αυτό για το πώς λειτουργεί η εξουσία σε αυτή τη χώρα?
0: Λοιπόν, νομίζω ότι ένα από τις μεγάλες κατακτήσεις των Ελλήνων πολιτών είναι και πρέπει να το κρατάμε ψηλά σε σημαία όλοι όσοι έχουμε δημόσιο λόγο, πως καταλάβουμε επιτέλους ότι η δικαστική εξουσία δεν είναι ανεξάρτητη. Μάλλον, ακόμα χειρότερα, καταλάβουμε ότι υποδιαιτείται, ότι εργαλειοποιείται από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία και αυτό, γι' αυτό φταίει το Σύνταγμα, το οποίο, όπως σας είπα, είναι ολιγαρχικό πολίτευμα, όπου εκεί στην ολιγαρχία ακριβώς δεν διασφαλίζει τη διάκριση των εξουσιών. Η δημοκρατία διασφαλίζει τη διάκριση των εξουσιών, όπου η διάκριση δεν είναι απλά να είναι διακριτός κάποιος, δηλαδή ο πολιτικός να φοράει κουστούμια και ξέρω εγώ, η δικαστική κάτι άλλο. Η διάκριση των εξουσιών σημαίνει η κάθε ηγεσία, η κάθε εξουσία να είναι αυτοδύναμη στο δικό της χαρτοφυλάκιο και στο δικό της αντικείμενο. Δηλαδή να μπορεί η δικαστική εξουσία να κατακεραυνώνει αποφάσεις αντισταγματικές, εκτελεστικές αποφάσεις ή νομοθετήματα της Βουλής τα παίρνει συνταγματικά και να μπορεί να διώκει και να βάζει στη φυλακή ή να πετάει λαϊκά στη φυλακή ακόμα και τον Πρωθυπουργό όταν φαίνεται ότι είναι ανοιχτά του ποινικού δικαίου, του κοινού ποινικού δικαίου προσωπικότητα. Αυτό οι Έλληνες το κατάλαβαν ότι δεν ισχύει ευτυχώς με τα τεράστια σκάνδαλα τα οποία βιώνουμε και τα δυστυχή βέβαια σκάνδαλα όπως το σκάνδαλο των Τεμπών. Κατάλαβαν λοιπόν οι Έλληνες. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα άνθρωποι στο δημόσιο βίο και δημοσιογράφοι, αυτοί οι ομοτράπεζοι του συστήματος, οι οποίοι μιλούν για ανεξαρτησία δικαιοσύνης. Το πολιτικό σύστημα, γι' αυτό και δεν είναι τσουβάλιασμα να λέμε όλοι οι ίδιοι είναι. Όλοι λένε, όλο το πολιτικό σύστημα λέει ότι εμπιστεύεται τη δικαστική εξουσία. Κόμμα δηλαδή και κόμματα αντιπολιτευόμενα σήμερα λένε ότι ναι, εντάξει, καταγγέλουμε, αλλά θα δούμε τι θα πει και ανεξάρτητη δικαιοσύνη, γιατί προφανώς αυτό σημαίνει σύστημα, αυτό σημαίνει κοινοβουλευτισμός και πραγματικό πρόβλημα. Πλέον ο κόσμος το έχει καταλάβει. Καταλαβαίνει όποιος λέει, μιλάει, κάνει λόγο για ανεξάρτητη δικαιοσύνη ότι είναι κομμάτι του προβλήματος, αν δεν είναι και αυτός στο τραπέζι που μοιράζεται το φαγοπότι. Αυτή λοιπόν είναι μια μεγάλη κατάκτηση και νίκη. Σε ένα από τα πολλά θέματα είναι αυτό το θέμα των κόκκινων δανείων. Στην πραγματικότητα το είδαμε, επειδή έκανα αναφορά στο σκάνδαλο του Predator και πρόσφατα με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος έχει νομίζω φτάσει στο πάτωμα η αξιοπιστία και το ήθος αυτού του θεσμού. Δηλαδή, νομίζω, δεν ξέρω αν ο κόσμος απεχθάνεται περισσότερο τα κόμματα την Άριο Πάγο, και αυτό μεγάλη νίκη είναι. Θυμάμαι στις εποχές των μνημονίων, ο κόσμος απεχθανόταν τα κόμματα σωστά, αλλά έλειψε στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι το μακρύ χέρι αυτής της αθλειότητας. Και ξαναλέω, πρέπει να το καταλάβουμε, δεν είναι απλά η κυρία Δηλίνη, ο κ. Τζαβέλας που έχουν το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι οι θεσμοί οι ίδιοι. Έχει φτιαχτεί ένα σύνταγμα με τέτοιο τρόπο, συγκεκριμένα άρθρα, το 90 και το 91 συγκεκριμένα, μέσα στον οποίο οι πολιτικοί, είτε είναι ο κ. Τσίπρας προηγούμενος, είτε είναι ο Μητσοτάκης τώρα ή οποιοδήποτε, μπορούν να διορίζουν τους ανώτατους δικαστικούς, είναι δηλαδή αχειράνθρωποι τους στην πραγματικότητα, και μπορούν και να τους ελέγχουν πειθαρχικά. Άρα, οι μόνοι άνθρωποι που θα μπορούσαν ποινικά να οδηγήσουν τον Μητσοτάκη στη φυλακή, που νομίζω θα ήταν μονόδρομο σε ένα ευνομούμενο κράτος, οι ίδιοι άνθρωποι λοιπόν ελέγχονται πειθαρχικά από το Μητσοτάκη και έχουν διοριστεί από το Μητσοτάκη. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, ο κόσμος δεν την ξέρει. Πρέπει να τη λέμε μέχρι να γίνει κοινωνικό κεκτημένο και για να πληρώσουν όλοι αυτοί τόσο καιρό που μιλούσαν για ανεξάρτητη δικαιοσύνη και επέτρεπαν αυτή την κατάσταση, αλλά και για να πάμε σε μια απελευθέρωση των εξουσιών, διάκριση των εξουσιών και άρα και δημοκρατία.
1: Πώς βλέπετε την πολιτική σκηνή αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Θεωρείτε ότι υπάρχει κυβέρνηση, υπάρχει αντιπολίτευση, υπάρχουν θεσμοί? Ή επειδή υπάρχει αυτό το πανοπτικόν του Predator, του κυνηγού που λέμε, είναι σαν τη γάτα του Ρέντιγκερ, δηλαδή και υπάρχει και δεν υπάρχει, εκτός αν το παρατηρήσεις?
0: Ο μεγάλος αδελφός, θα επαναλάβω, είναι το Σύνταγμα και το Πολίτευμα της χώρας. Το Predator είναι ένα μικρό κομμάτι αυτού, προϋπήρχε δηλαδή αυτό το πρόβλημα. Με το μεγάλο αδελφό του κράτους, του κοινοβουλευτικού κράτους και του διορισμού στην ηγεσία των όπλων δυνάμεων, στην ηγεσία της αστυνομίας, οπουδήποτε της πυροσβεστικής, θυμάστε τη συγκάλυψη του εγκλήματος στο μάτι από την ηγεσία της πυροσβεστικής και αντίστοιχα, όπως είπαμε, στην ηγεσία της δικαστικής εξουσίας και όχι μόνο, στο στο δημόσιο. Στην πραγματικότητα, με αυτόν τον τρόπο, τα πάντα είναι ελεγχόμενα. Το κράτος είναι αυτό που λέμε ολιγαρχικό, δηλαδή μια δράκα ανθρώπων η οποία εναλλάσσεται στην ηγεσία στο Μαξίμου, είναι αυτή η οποία επιβουλεύεται και καταδυναστεύει τον Ελληνισμό. Δεν έχει αλλάξει αυτό, γι' αυτό μιλάμε άλλωστε για ολιγαρχία. Εδώ θα δώσω ένα παράδειγμα τι σημαίνει αυτό. Επανεμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας, ένας αρριβίστας και αήθης πολιτικός, από όπου και να το πάρει κανείς, δηλαδή από το πώς συμπεριφέρθηκε στους συμμάχους τους συντρόφους, όπως το λένε, δεν ξέρω, τρέφονται μαζί, στους συντρόφους του, πώς συμπεριφέρθηκε στους Έλληνες πολίτες, η εξαπάτηση με τα μνημόνια, η προδοσία της Μακεδονίας, βέβαια, είναι εθνικό έγκλημα, το οποίο σε άλλες εποχές δεν θα μπορούσε να είναι ξανά υποψήφιος ένας άνθρωπος ο οποίος παραχώρησε ένα στοιχείο της ισχύως της χώρας, γιατί ο πολιτισμός είναι συντελεστής, άειλος συντελεστής ισχύως. Άρα ουσιαστικά καρατόμησε τον Ελληνισμό με αυτήν την εθνική μειοδοσία ο Τσίπρας, με άλλες αθλειότητες που έκανε, όπως ήταν θυμάστε το σκάνδαλο με τα βοσκοτόπια του Καλογρίτσα, που ήθελαν να ελέγξουν ουσιαστικά τη δημοσιογραφία, τα κανάλια, την τηλεόραση, να έχουν δικά του ΣΥΡΙΖΑ Channel πάλι εκεί με διαπλοκή και με εξαγορές και τα λοιπά. Με όλα αυτά και όχι μόνο, τώρα μιλάω επιφανειακά και μόνο, ο άνθρωπος αυτός καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορούσε να έχει καλές πιθανότητες επανεκλογής, και όμως το πανοπτικόν που ανέφερες είναι αυτό το οποίο τον εμφάνισε στη δεύτερη κιόλας θέση και θα έλεγα προφανώς με σκοπιμότητα τον εμφάνισε, δεν νομίζω ότι βρίσκεται εκεί, αν και με το να τον εμφανίζει μπορεί να τον καταστήσει. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο στα δημοσκοπικά αποτελέσματα. Επηρεάζεται ο κόσμος. Ο κόσμος θέλει να είναι με τους νικητές. Λοιπόν, το καθεστώ λοιπόν Μητσοτάκη το να αναδεικνύει η αντιπολίτευση τον κύριο Τσίπρα ακριβώς επειδή συσπηρώνει τη Νέα Δημοκρατία. Ουδής δεν θα ήθελε έναν λύκο να κυβερνήσει, ακόμα και αν έχει ένα τσακάλι στην κυβέρνηση, όταν ξέρει τον λύκο ο οποίος είχε φάει τον Ελληνισμό, ακροτηρία στον Ελληνισμό, με τις αθλειότητες που έκανε ο κύριος Τσίπρας. Συστρατεύεται λοιπόν, συσπηρώνεται ο κόσμος γύρω στην Δημοκρατία, μην τυχόν και εμφανιστεί ξανά η λέλαπα που λέγεται Αλέξης Τσίπρας. Άρα, πολύ πιθανό ο Αλέξης Τσίπρας, όχι απλά είναι σίγουρο ότι το γνωρίζει, είναι πολύ πιθανό να είναι και συνεννοημένος και να έχει κάποιο ίδιο όφελο για να γυρνάει, να επιστρέφει με αυτού του όρου. Μπορεί να υπάρχει μια συνεννόηση με το Μητσοτάκη να γυρίσει για να του κάνει αυτό το χατήρι, να τον εξυπηρετήσει, είτε για προσωπικό όφελο του Τσίπρα σε προσωπικό επίπεδο, είτε αυτό να του ζήτησαν οι άνθρωποι οι οποίοι το χρηματοδοτούν. Αν μπει ο κόσμος να δει στα δισογραφικά μέσα, θα καταλάβει ποιοι είναι οι χρηματοδότες, ποιοι ομαδάρχες είναι οι χρηματοδότες του κατά τα άλλα λαϊκού αγωνιστή Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είναι πλήρως ενεργούμενο και της Ουάσιγκτον και ολιγαρχών, ξαναλέω, του πετρελαίου στην Ελλάδα. Κατ' εντολή μπορεί αυτόν, συνεννόηση, αυτοί να ήταν οι προξενήτρες, οι οποίοι του είπαν του Τσίπρα, θα γυρίσει, θα σε πληρώνουμε. Ο Τσίπρα έχει 3-4 γραφεία προφανώ. Δεν πάει να υποστηρίξει μόνο του, οι χορηγοί του, οι σπόνσορε του τον στηρίζουν. Οι σπόνσορε του μπορεί να του είπαν θα γυρίσει είτε για να πολεμήσουμε το Μητσοτάκι και να νικήσουμε, είτε για να γίνει αυτό το πάντρεμα και να ενισχύσει το Μητσοτάκι. Σε κάθε περίπτωση ο Τσίπρας το ξέρει, δεν ξέρω αν έχει κερδίσει, σε τι βαθμό, σε πόσο βαθμό έχει κερδίσει προσωπικά, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια συνεννόηση να εμφανιστεί ο μπαμπούλας, η χάριβδη του ελληνισμού, για να μην φύγει η σκύλα του ελληνισμού. Σκύλα και χάριβδη, Τσίπρας και Μητσοτάκης.
1: Είπε για αλλαγή του συντάγματος. Να γίνει. Αλλά με τι κόσμο, τι εννοώ με αυτό. Όταν ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού έχει φύγει από τη χώρα και ο πληθυσμός ελληνικός αλλοιώνεται, υπάρχει ένα θέμα στο δημογραφικό όπου να πεθαίνουν περισσότεροι Έλληνες από ποτέ. Όταν η παιδεία και οι νοοτροπίες στις νεότερες γενιές είναι πώς θα κερδίσουμε περισσότερο χωρίς να κάνουμε πολλή δουλειά. Δεν υπάρχει κάματος στη νεολαία. Ίσως και γι' αυτό δεν παίζουν και ποδόσφαιρο πλέον τα περισσότερα παιδιά πλέον. Γενικά, όταν η νοοτροπία, οι συνθήκες είναι εναντίον και γενικά ο κόσμος έχει γίνει απολυτικ. Αυτή τη στιγμή, πώς θα αλλάξει αυτή η κατάσταση. Το θέμα είναι αυτό. Δεν είναι να αλλάξει η κατάσταση. Το θέμα είναι πώς θα αλλάξει η κατάσταση. Δηλαδή, υπάρχει το υποκείμενο που θα λέγαμε που θα το πάει ένα βήμα παραπέρα.
0: Εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε τη μεγάλη εικόνα, μάλλον τη ρίζα του κακού, τη ρίζα του προβλήματος. Ποιος διαμόρφωσε με αυτόν τον τρόπο την ελληνική κοινωνία. Δεν διαμορφώθηκε μόνη της. Το υποκείμενο του προβλήματος, αυτή η αναφορά που έγινε πολύ σωστά, είναι το πολιτικό σύστημα, το σύνταγμα και το πολίτευμα δηλαδή. Άρα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι το DNA του Έλληνα που κάποτε οι Έλληνες παίζαν ποδόσφαιρο και τώρα δεν παίζουν, όπως ανέφερες. Ή αυτή η έκκληση των ηθών, για παράδειγμα, ή αυτό η αποξένωση, η περιθωριοποίηση κτλ. Δεν είναι στοιχείο μας αυτό. Ένα υποκείμενο που ξαναλέω το οριοθετώ, γιατί δεν μιλάω αφηρημένα, κάποιοι λένε ο Τάδε, ο Δίναη, γιατί είναι και η προσωπική μου μελέτη. Το πολιτικό σύστημα, το σύνταγμα και το πολίτευμα είναι η δύναμη αυτή, το υποκείμενο το οποίο έχει διαφθείρει μέχρι το μεδούλι τον Έλληνα. Αν λοιπόν δεν αλλάξει αυτό το σύστημα, δεν πρόκειται να αλλάξει αυτικά. Δεν μπορεί ο Έλληνας να κάνει την υπέρβαση με ένα σύστημα που τον κρατάει δεμένο και το κεφάλι στο πάτωμα και τον διαφθείρει και τον αλωτριώνει εσωτερικά στην ψυχή την ίδια να το υπερβεί αυτό. Πρέπει να αλλάξει το σύστημα, το πολίτευμα και το σύνταγμα δηλαδή, για να σιγά σιγά να επανέλθει και ο ελληνισμός. Εδώ το υποκείμενο πρέπει να είναι μια πολιτική δύναμη. Και αν δεν υπάρχει, είναι υποχρέωση των ανθρώπων οι οποίοι το συνειδητοποιούν το μείζον ζήτημα αυτό και δεν μιλούν για την ιδεολογία του, την αριστερά ή την δεξιά, ή δεν ξέρω τι άλλες χήμερες, ξέρω εγώ, τον κομμουνισμό ή τον φιλελευθερισμό. Όσοι καταλαβαίνουν τα κένοφα της και άνευ περιεχομένου αυτές ιδέες και ιδεοληψίες και διακρίνουν ορθώς το ζήτημα, είναι υποχρέωσή τους είτε να στηρίξουν μια πολιτική πρωτοβουλία τέτοια, είτε να τη δημιουργήσουν αν λείπει. Αυτή είναι η απάντηση. Αυτό είναι το υποκείμενο, είτε υπάρχει, είτε πρέπει να δημιουργηθεί από όσους καταλαβαίνουν το ζήτημα.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό. Διότι θεωρώ ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν διαστερώσει πάρα πολύ την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα δεν είναι αυτό το πράγμα. Και δεν θα πρέπει να κοιτάμε μέσα από το σωλήνα, ενώ το tube. Ήθελα να σε ρωτήσω, εάν τα κοινωνικά δίκτυα έχουν κάποια σχέση με τη δημοκρατία, σε κάνουν πιο δημοκρατικό, ή λόγω του echo chamber σε απομονώνουν και σου δημιουργούν μια, όπως λέμε, διαστρεβλωμένη εικόνα των πραγμάτων, με αποτέλεσμα να μην κινείται. Διότι έχω παρατηρήσει ότι ο ελληνικός λαός, ειδικά στις αρχές των μνημονίων, λόγω ότι δεν υπήρχε τόσο πολύ το θέμα των κοινωνικών δικτύων ή η απομόνωση μέσω του echo chamber, ήταν πιο αντιδραστικό σε διάφορα πράγματα από τώρα, τα οποία συμβαίνουν χειρότερα πράγματα. Πάρα πολύ χειρότερα. Στο τέλος θα παρακαλάμε για τον Γιώργο Παπανδρέου να έρθει πίσω, να μας σώσει.
0: Ναι, βέβαια, το φαινόμενο της ηχούς είναι αδιαφεσβήτητα πρόβλημα και μείζον πρόβλημα. Βέβαια, είναι ένα από τα πολλά. Ίσως μεγαλύτερο πρόβλημα από το φαινόμενο της ηχούς, το δωμάτιο της ηχούς, είναι το πρόβλημα των λογισμικών αυτών που χρησιμοποιούν, των αλγορίθμων λογισμικών που χρησιμοποιούν οι κυβερνήσεις, και η κυβέρνηση της Δημοκρατίας το έχει πράξει. Πολλά από αυτά είτε γίνονται με την υποστήριξη των πλατφόρμων αυτών, όπως έγινε κατά του Τραμπ με το Twitter, που στοχοποιήθηκε από την οικογένεια Ομπάμα και μετά τον Biden και την Clinton, ή γίνεται, όπως έγινε στην περίπτωση της Ελλάδος, με τρίτα λογισμικά, Ισραηλινά στην περίπτωσή μας, έτσι ώστε να μένουν άνθρωποι τους οποίους η κοινωνία τους θεωρεί αντιπάλους, να μένουν υπουργοί, πρωθυπουργοί κτλ., με το να διαχειρίζονται τους αλγόριθμους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να παρακολουθούν πράγματα, να βλέπουν τάσεις. Είναι δηλαδή εργαλεία της τυραννίας στην πραγματικότητα, όχι απλά της ολιγαρχίας. Αυτά τα εργαλεία με τα οποία μπορούν να ελέγξουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και είναι μείζον πρόβλημα. Η απάντηση σε αυτό προφανώς μπορεί να είναι μόνο της πολιτείας. Όποτε μιλάω για δημοκρατία, μιλάω για πολιτεία, όποτε μιλάω για ολιγαρχία, μιλάω για κράτος, για να καταλάβουμε τι εννοώ. Άρα σε μια δημοκρατία πράγματι, όταν και όχι αν, γιατί νομίζω είναι αναπόφευκτο ότι ο ελληνισμός σίγουρα μπορεί, και η λεγόμενη Δύση συμβατικά, να οδηγηθεί στη δημοκρατία καθώς επεκτείνονται οι κοινωνίες και η τεχνολογία. Αλλά όταν ο ελληνισμός οδηγηθεί στη δημοκρατία, σπάσει τον ολιγαρχία, τον κοινοβουλευτισμό που λέμε, είναι τότε θα μπορούσε πράγματι η πολιτεία να αντιμετωπίσει και να οριοθετήσει, να νομοθετήσει, να αντιμετωπίσει αυτά τα φαινόμενα. Δηλαδή ο ίδιος ο κυρίαρχος λαός στην εξουσία μπορεί να διασφαλίσει ότι τέτοιου τύπου αλλοιώσεις, αγκυλώσεις και επιρροές δεν θα υφίσταται το σώμα των πολιτών. Είναι ο μόνος τρόπος. Στην πραγματικότητα το κράτος, άρα στην ολιγαρχία, είτε συνδιαλέγεται και συναλλάσσεται με τις εταιρείες αυτές, το Facebook, τη Meta, το X κτλ., ή τους ζητάει να προσαρμοστούν για την προσωπική τους επιβίωση, την επιβίωση του συστήματος. Άρα καταλαβαίνουμε ότι και εδώ πάλι οδηγούμαστε στην ίδια πραγματικότητα. Πρέπει να αλλάξει το σύνταγμα και το πολίτευμα, να γίνει ελεύθερο και δημοκρατικό και όχι ανελεύθερο και κοινοβουλευτικό, για να μπορέσουμε να ασκήσουμε και τα δικαιώματά μας και στον χώρο του διαδικτύου.
1: Έχετε δίκιο, διότι εκεί πέρα που υπάρχει η αρρώστια, υπάρχει και η θεραπεία, υπάρχει και το φάρμακο. Έχετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο?
0: Όχι, επιμένω, το μήνυμά μου είναι αυτό ίσως τη σημερινή μας κουβέντας, επειδή δεν βλέπω δυστυχώς ότι να υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες καταλαβαίνουν το πολιτιακό και γίνονται πασαλήματα, επιφανειακές αναλύσεις ή επιφανειακά αντιμετωπίζουν οι πολιτικές δυνάμεις τα μείζωνα προβλήματα του ελληνισμού, με αποτέλεσμα να αναπαράγονται με άλλα πρόσωπα τα προβλήματα. Επαναλαμβάνω ότι η κοινωνία πρέπει να δημιουργήσει, να γεννήσει ή να ενισχύσει, αν υπάρχει, εν πάση περιπτώσει και δεν το γνωρίζω εγώ, να δημιουργήσει αυτή την προσπάθεια, την πρωτοβουλία για ένα νέο σύνταγμα και πολίτευμα δημοκρατικό για πρώτη φορά στην τέταρτη ελληνική δημοκρατία, στην πραγματικότητα, η πρώτη πραγματική από τους Έλληνες πολίτες.
1: Ας ελπίσουμε για μια πραγματική μεταπολίτευση. Κύριε Καλτερίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Νομίζω πήραμε μια εικόνα που σπάνια βλέπουμε με τόση σαφήνεια από το διεθνή σκηνικό μέχρι το δικό μας σπίτι. Φίλοι μου, αν αυτή η ματιά σας έδωσε κάτι να σκεφτείτε, ξέρετε τι να κάνετε: ένα like για να το δει περισσότερος κόσμος και εγγραφή για να μην χάσετε την επόμενη ανάλυση. Και γράψτε μου στα σχόλια ποιο από τα θέματα που συζητήσαμε σήμερα σας ανησυχεί περισσότερο. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 345 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Κολυμπάω πάντα παράλληλα στην ακτή, όχι κάθετα και όχι μέχρι εξαντλήσεως. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
3: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση, ticketservices.gr.
4: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
5: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
7: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πολύ συχνά έχουμε πει ότι οι ιστορικοί κύκλοι σε αυτή την χώρα δεν κλείνουν, όπως πρέπει τουλάχιστον, και γι' αυτό βρίσκουμε συνεχώς τα ίδια λάθη μπροστά μας. Ένας τέτοιος ιστορικός κύκλος που δεν έκλεισε ήταν αυτός μετά από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, μετά την κατοχή, όπου η Ελλάδα, παρότι νικήτρια, βρέθηκε σε έναν εμφύλιο πόλεμο και όσοι πολέμησαν τον κατακτητή δεν είχαν και την καλύτερη τύχη. Αντιθέτως, όσοι συνεργάστηκαν μαζί του, θα λέγαμε ότι γλίτωσαν. Για να μην πολυλογώ, έχουμε στο στούντιο του Military News έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γράψει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο. Είναι απέναντι μου ο κ. Ξενοφών Κοντιάδης, καθηγητής στο Πάντιο και δικηγόρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Κοντιάδη.
9: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Καρβουνόπουλε.
8: Το βιβλίο σας έχει τίτλο «Δοσύλλογοι και Ονειροπόλη». Μια αληθινή ιστορία είναι ο υπότιτλος, αν και είναι μυθιστόρημα.
9: Είναι ένα μυθιστόρημα, ναι, αλλά είναι βασισμένο σε πραγματικά πρόσωπα, σε πραγματικά γεγονότα. Και ασφαλώς σε μια ιστορική μελέτη, η οποία ακόμα και ιστορικοί μου είπαν ότι περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία και ήδη δεν είχαν υπόψη.
8: Είναι δύο πρόσωπα τα οποία πώς εντοπίσατε την πορεία τους? Ήτανε στο περιβάλλον σας,
9: ήτανε στο περιβάλλον μου, ναι. Θα σας πω την ιστορία, αλλά ήτανε και μια τυχαία, θα έλεγα, συνάντηση που είχα με τον εγγονό του ενός από τους δύο πρωταγωνιστές. Εγώ ήμουν δυσέγγονος του ενός και αυτός ήταν ο εγγονός του άλλου. Μάλιστα. Και αυτό που δεν γνώριζα ήταν τη σχέση που είχαν αυτοί οι δύο άνθρωποι, οι πρωταγωνιστές αυτού του βιβλίου. Δηλαδή μια σχέση συναδελφικότητας και φιλίας, η οποία εξελίχθηκε σε μια σχέση μίσους και εχθρότητας. Γιατί ακολούθησαν, ενώ ξεκίνησαν από την ίδια αφετηρία, εντελώς διαφορετικούς δρόμους. Ο ένας έγινε δοσύλλογος, είναι ο ένας από τους τρεις πρωθυπουργούς επικατοχής, τους συνεργάτες των Γερμανών, και ο άλλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, θα πω και τα ονόματα του στη συνέχεια, διαρριγνύει τις σχέσεις του με την αστική τάξη από την οποία προέρχεται και ανεβαίνει στο βουνό, γίνεται υπουργός στην κυβέρνηση του βουνού και στο τέλος ακολουθεί και το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας στη δεύτερη φάση πια του εμφυλίου και καταλήγει πρόσφυγας στις λαϊκές δημοκρατίες.
8: Η κοινή αφετηρία ποια είναι που είπατε?
9: Η κοινή αφετηρία των δύο αυτών προσώπων, ο ένας είναι ο Κωνσταντίνος Λογοθετόπουλος, ο δοσύλλογος πρωθυπουργός των Γερμανών, και ο άλλος είναι ο Πέτρος Κόκαλης, είναι ότι και οι δύο είναι μεγαλογιατροί και καθηγητές στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Έχουν μια παλιά γνωριμία, επειδή ο Λογοθετόπουλος κατάγεται από τον Ναύπλιο που υπηρετούσε ο πατέρας του Πέτρου Κόκαλη. Είναι φίλοι, είναι και οι δύο γερμανοσπουδαγμένοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μέσα από την ιατρική τους δουλειά είναι γνωστοί, είναι αναγνωρισμένοι και διεθνώς. Συνδέονται επίσης μέσω ενός τρίτου προσώπου, του παππού μου, του Ξενοφόντος Κοντιάδη, ο οποίος θα σκοτωθεί την ώρα που χειρουργούσε στις 20 Απριλίου, ανήμερα Πάσχα, στο στρατιωτικό νοσοκομείο των Ιωαννίνων, και εκεί είναι άλλη μια αφορμή που φέρνει αυτούς τους δύο ανθρώπους απέναντι. Είναι μια ιστορία λοιπόν την οποία θέλησα να την πω, γιατί είναι μια περιπετειώδης ιστορία, είναι μια μυθιστορηματική υπόθεση. Δεν θα μπορούσε δηλαδή εύκολα μια φαντασία να κατασκευάσει αυτά τα πρόσωπα, αυτούς τους χαρακτήρες και αυτές τις περιπέτειες που έζησαν. Αλλά στην πραγματικότητα, πίσω από αυτή την προσωπική αληθινή ιστορία, κρύβεται μια ολόκληρη διαδρομή στην ιστορία της χώρας μας, δραματική, σε μια περίοδο η οποία νομίζω ότι έχει στιγματίσει και αποτελεί ακόμη ένα συλλογικό πολιτισμικό τραύμα, με επακόλουθα τα οποία πηγαίνουν πολύ βαθιά μέσα στην δική μας ζωή, θα έλεγα.
8: Είναι μια ανοιχτή πληγή και υπάρχει πολύ έντονο, ακόμα και στις γενιές που ακολούθησαν και δεν έζησαν τα γεγονότα, τα διαβάζουμε απλώς, υπάρχει αυτό το αίσθημα της πολύ μεγάλης αδικίας για κόσμο ο οποίος πολέμησε, πρόσφερε στην πατρίδα και στη συνέχεια αντιμετωπίστηκε με έναν τρόπο πάρα πολύ εχθρικό. Βέβαια, ο δοσύλλογος του βιβλίου σας είναι μια εξαίρεση, θα έλεγα, έτσι, γιατί συνελήφθη, όπως γράφετε, δικάστηκε και φυλακίστηκε.
9: Ο δοσύλλογος στην αντιπαράθεση αυτή, αν θέλετε, των δύο κόσμων, έχουμε δύο κόσμους αντιπαράθεση, ναι. Διότι, και θα έλεγα ότι αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον, πώς ξεκινάνε από το ίδιο χρονικό σημείο, και το χρονικό σημείο είναι λίγο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, όταν περιγράφω στο βιβλίο υπάρχει ένα δίκτυο κατασκοπίας μέσα στο καθεστώς Μεταξά από όλες τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής. Γερμανοί, Άγγλοι, Γάλλοι, Ρώσοι παρελάβουν, έρχονται σε επαφή με διαφόρους τρόπους και με τα πολιτιστικά τους Ινστιτούτα, τις αρχαιολογικές σχολές, με ένα σωρό ανθρώπους τους οποίους προσπαθούν να προσιλητήσουν, να κάνουν προπαγάνδα και να τους χρησιμοποιήσουν για τον επερχόμενο πόλεμο. Και ενώ εκεί λοιπόν έχουμε μία σύμπνοια όλων αυτών των ανθρώπων, ξαφνικά με το ξέσπασμα του πολέμου ο καθένας ακολουθεί τις επιλογές του, ακολουθεί όμως και τη μοίρα του, την τύχη, τις συγκυρίες, ακολουθεί τελικά τη συνείδησή του. Και τα πράγματα από ένα σημείο και πέρα ξεφεύγουν από τον έλεγχό τους. Θα έλεγα ότι οι δοσύλλογοι, όπως είπατε, είναι μια ιστορία που μαγνητίζει την ελληνική κοινωνία ακριβώς λόγω της ατιμορρησίας. Υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι, οι επικεφαλείς αυτοί που φαίνονταν, οι μπροστάριδες αν θέλετε, στη συνεργασία με τους Γερμανούς, όπως ήταν οι τρεις πρωθυπουργοί, πρώτα ο Τσολάκογλου, ο οποίος έχει μείνει και ως εμβληματική φυσιογνωμία δοσυλλογισμού, ο Λογοθετόπουλος δεύτερος και τρίτος ο Ράλης, ο πατέρας του μετέπειτα πρωθυπουργού Ράλη, οι οποίοι θα συλληφθούν, πράγματι θα καταδικαστούν. Ο Λογοθετόπουλος όχι μαζί με τους άλλους δύο, διότι ο Λογοθετόπουλος ακολουθεί τους Ναζί όταν αποχωρούν από την Ελλάδα και θα συλληφθεί πλέον από τους Αμερικανούς στη Γερμανία, θα μείνει εκεί σε στρατόπεδο συγκεντρώσεως ένα χρόνο, θα καταδικαστεί ερήμην, δεν έχει τη δυνατότητα, δεν τους δίνεται η δυνατότητα να ασκήσουν έφεση και κάποια στιγμή μετά από ένα χρόνο θα τον στείλουν πίσω στην Ελλάδα και θα φιληξτεί με τους άλλους επικεφαλείς των δοσυλλόγων, δηλαδή τους ανθρώπους οι οποίοι απάντησαν τα εμπορικά συμβούλια. Από εκεί πέρα όμως υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος και οικονομικού δοσυλλογισμού και πολιτικού και στρατιωτικού δοσυλλογισμού που θα μείνει στο απειρόβλητο. Και ένας από τους λόγους είναι ακριβώς ότι ο πρώτος εμφύλιος διεξάγεται ήδη την περίοδο της κατοχής. Έχουμε τις πρώτες συγκρούσεις, τις βλέπουμε και στο επίπεδο των αντιστασιακών οργανώσεων ως γνωστών, με τη σύγκρουση ΑΜΕΔΕΣ κτλ. Το βλέπουμε και λίγο πιο μετά, όταν δημιουργούνται τα τάγματα ασφαλείας και μετατρέπονται στη συνέχεια σε μονάδες του Εθνικού Στρατού στην αντιμετώπιση του λεγόμενου τότε κομμουνιστικού κινδύνου. Άρα θα πέσουν στα μαλακά, αν εξαιρέσουμε αυτούς τους ανθρώπους, ο Τσολάκουγλου και ο Ράλης θα πεθάνουν στη φυλακή, ο Λογοθετόπουλος, όπως και οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους, τους λίγους που μπήκαν στη φυλακή εκείνα τα χρόνια, θα αποφυλακιστούν μετά από 4-5 χρόνια. Θα πάρουν χάρη από το βασιλιά. Άρα, τέλη δεκαετίας 50, αρχές δεκαετίας 50, του 1950, αρχές του 1951, οι περισσότεροι έχουν φύγει, έχουν βγει από τις φυλακές και θα διάγουν ένα βίο κανονικό, θα έλεγα. Αρκετοί από αυτούς μάλιστα θα ενσωματωθούν και στο τότε μετεμφυλιακό κράτος. Γι' αυτό λέω ότι είναι μία, πολύ σωστά το είπατε, ένα τραύμα ή μία ανοιχτή πληγή, διότι οι μεν συνεργάτες των Γερμανών θα βρεθούν σε θέσεις κρατικές και σημαντικές στο εμφυλιακό και στο μετεμφυλιακό κράτος, οι δε αντιστασιακοί οι οποίοι συντάχθηκαν με το ΕΑΜ, πολλοί από αυτούς θα καταλήξουν είτε στις φυλακές, είτε στα ξερονήσια, είτε πρόσφυγες στις λαϊκές δημοκρατίες, όπως ο δεύτερος πρωταγωνιστής αυτού του βιβλίου, που είναι ο Πέτρος Κόκαλης, όπως είπα, ο οποίος θα ακολουθήσει τη μοίρα των προσφύγων και θα βρεθεί στο Βουκουρέστι, στη Βουδαπέστη και στο τέλος στο Ανατολικό Βερολίνο.
8: Είπατε ότι οι Γερμανοί είχαν προετοιμάσει ένα σύστημα εξουσίας εδώ πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Και από εκεί και πέρα ο καθένας ακολούθησε τη συνείδησή του. Από την έρευνα που κάνετε για να γράψετε το βιβλίο σας, ποια είναι η συνείδηση ενός δοσύλλογου και πάζει την απόφασή του με το λεγόμενο «το κάνω για το καλό της πατρίδας»?
9: Να ξεκινήσω από το πρώτο σκύλο σε αυτό, ναι, που είπατε. Έχει ενδιαφέρον και ομολογώ ότι και εγώ ανακάλυψα πράγματα που δεν τα γνώριζα και δεν είναι και ευρέως γνωστά, ότι την περίοδο μεταξά, ο μεν μεταξάς βέβαια προετοίμαζε τη χώρα για πόλεμο και είτε ακολουθώντας τη συνείδησή του είτε ακολουθώντας και το λαϊκό αίσθημα αντιμετώπισε με επιτυχία τους Ιταλούς. Όλοι όμως εκείνη την περίοδο και την περίοδο του Ελληνοϊταλικού πολέμου, πριν δηλαδή μπουν οι Γερμανοί για να καταλάβουν τη χώρα, διεξάγονται μυστικές διαπραγματεύσεις, μεσολαβήσεις, συζητήσεις για το αν είναι σκόπιμο η νικήτρια του Ελληνοϊταλικού πολέμου Ελλάδα να συνθηκολογήσει εν ώψη της στρατιωτικής μηχανής που λέγεται Γερμανία, η οποία απειλούσε να εισβάλλει. Και ένας από τους λόγους, έχω ένα κεφάλαιο στο βιβλίο, που, ή μάλλον ένας από τους, μία από τις εξηγήσεις που δίνονται για τη δολοφονία Μεταξά, είναι ότι πίσω από αυτήν δεν είναι η Γερμανία, αλλά είναι οι Εγγλέζοι, οι οποίοι βλέπουν ότι ο Μεταξά σκέφτεται πως ίσως είναι προτιμότερο η νικήτρια Ελλάδα να συνθηκολογήσει. Άρα εκεί βλέπουμε και τα σπέρματα του μετέπειτα δοσυλλογισμού. Άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι η συνθηκολόγηση της χώρας είναι προτιμότερη από την κατάκτησή της από τους Γερμανούς και όσα ακολούθησαν. Σε αυτό το ρεύμα κινείται ο δοσύλλογος Λογοθετόπουλος. Και υπάρχει από την άλλη πλευρά και ένα πατριωτικό, μια πατριωτική αντίληψη που λέει ότι όχι, θα αντισταθούμε και θα συνεχίσουμε να πολεμάμε μέχρι το τέλος, το οποίο βέβαια είναι και επιλογή της Αγγλίας. Για ευνόητους λόγους σε σχέση με τον πόλεμο, τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Να θυμίσω εδώ βέβαια ότι ανάμεσα στους ανθρώπους που τάσσονταν υπέρ της συνθηκολόγησης Ελλάδας, ξαναλέω, ως νικήτριας του Ελληνοϊταλικού Πολέμου, είναι και ο Νικόλαος Πλαστήρας. Ο λεγόμενος Μαύρος Καβαλάρης, ο άνθρωπος ο οποίος έχει μια μεγάλη προϊστορία ήδη από τη Μικρασιατική καταστροφή και μετά, ο άνθρωπος ο οποίος μετά θα εκπροσωπήσει τις δυνάμεις του κέντρου και της κεντροαριστεράς εκείνης της εποχής, αν θέλετε, και θα γίνει πρωθυπουργός στη δεκαετία του 50. Άρα είναι κάτι το οποίο δεν είναι τόσο ευκρινές τι θέση παίρνει ο καθένας και πώς εξελίσσονται οι απόψεις του στην πορεία.
8: Όχι, αναρωτήθηκα μήπως χρησιμοποιούν τον μανδύα του πατριωτισμού, γιατί είναι κάτι που το βλέπουμε και στις μέρες μας.
9: Συμβαίνει, ναι. Έτσι συμβαίνει. Και ακριβώς επειδή έχω επιλέξει αυτό το μυθιστόρημα, αυτή την ελληνική ιστορία, σε κάθε μέρος του βιβλίου να μιλάει ένας διαφορετικός πρωταγωνιστής ή πρώτο πρόσωπο, είναι ένα μέρος στο οποίο μιλάει ο δοσύλλογος. Είναι ένα άλλο μέρος στο οποίο μιλάει ο, ας πούμε, Ονειροπόλος. Και γιατί Ονειροπόλος, θα επανέλθω στο γιατί Ονειροπόλος, γιατί έγινε και κάποια κριτική, γιατί τον λέτε Ονειροπόλο. το να αντισταθεί στους Γερμανούς ήταν μια ονειροπόληση. Θα επανέλθω σε αυτό. Ο δοσύλλογος λοιπόν, στην ουσία αυτό το οποίο σκεφτόταν και που εξηγεί μετά στην γραπτή απολογία του σε ένα βιβλίο που έβγαλε και το λέει σε πρώτο πρόσωπο, είναι ότι εγώ το έκανα για το καλό της πατρίδας. Το έκανα για να μπορέσω να βοηθήσω να μην υπάρχει μια άμεση κατοχή με Γερμανό διοικητή, να υπάρχει μια δυνατότητα μεσολάβησης, και εγώ έσωσα ανθρώπους, παρενέβην για να μην οδηγηθούν οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης στην Γερμανία στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως και στις άλλες χώρες που είχαν στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Δίνει λοιπόν αυτή την θέση, όπως και ο Ράλης στα δικά του απομνημονεύματα που έχει γράψει, όπως και ο Τσολάκογλου, και οι τρεις τους εξηγούν, προσπαθούν να απολογηθούν για αυτό το οποίο συμβαίνει. Λένε ότι ο Ράλης λέει, το έκανα για να προετοιμάσω τη χώρα απέναντι στον κομμουνιστικό κίνδυνο. Έτσι. Σε ένα περιβάλλον πια που είμαστε πια μέσα στον εμφύλιο και θεωρείται πια ο βασικός αντίπαλος, όχι οι Γερμανοί, αλλά οι κομμουνιστές. Η άλλη εξήγηση βέβαια που δίνει κανείς, και τη θεωρώ πάρα πολύ σοβαρή και ισχύει για πάρα πολλούς, ίσως για την πλειονότητα, είναι τα οικονομικά κίνητρα. Μπορεί ο Λογοθετόπουλος να μην είχε οικονομικό κίνητρο, γιατί ήταν ήδη ένας μεγαλογιατρός πριν από τον πόλεμο που είχε λύσει όλα τα οικονομικά προβλήματα, αλλά υπάρχει και ένα άλλο κίνητρο. Είναι το κίνητρο της επιρροής, είναι το κίνητρο της ισχύως, είναι το κίνητρο της ανάδειξης, είναι η φιλοδοξία ή η ματαιοδοξία καθενός. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει κανείς να προσπαθήσει να καταλάβει τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Είτε ήταν ναζιστές, και κάποιοι από αυτούς ήταν και ναζιστές ιδεολογικά, είτε δεν ήταν και ήταν οπορτουνιστές, οι περισσότεροι από αυτούς, μεταξύ των οποίων και ο πρωταγωνιστής της ιστορίας μας, ήταν πεπισμένοι για την νίκη των Γερμανών. Και δεν είναι δύσκολο να πιστεί κανείς για την νίκη των Γερμανών το 1941. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε, γνωρίζοντας την έκβαση της ιστορίας, οι στρατιωτικές επιτυχίες των Γερμανών το 1940-1941, πριν δηλαδή κάνουν το λάθος να εισβάλλουν στη μέχρι τότε σύμμαχό τους Ρωσία, Σοβιετική Ένωση, είναι δεδομένες. Έχουν φτάσει να κρατάνε όλη την Ευρώπη στα χέρια τους, εκτός από την Αγγλία.
8: Θέλετε να πείτε για τον Ιεροπόλο κάτι?
9: Θέλω να πω για τον Ιεροπόλο. Γιατί ο Ιεροπόλος? Επειδή με τα βιώματα που έχει, και εκεί έχει μεγάλη σημασία να φύγουμε από τα στοιχεία, να φύγουμε από την ανάλυση. Δεν είναι ένα ιστορικό βιβλίο, είναι ένα βιβλίο που προσπαθεί να πιάσει τα συναισθήματα των ανθρώπων, τα βιώματα των ανθρώπων, τα κίνητρα, τον ψυχικό κόσμο που τους οδηγεί σε συγκεκριμένες επιλογές, πράξεις, αποφάσεις, συχνά δραματικές για την ίδια του στη ζωή. Το βίωμα αυτού του ανθρώπου, και όπως και εκατομμυρίων άλλων ανθρώπων, είναι ο χειμώνας του 1941. Ο πιο σκληρός χειμώνας, με τους θανάτους εκατοντάδες κάθε μέρα, ειδικά στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, από πείνα, από ένδυα, από τις δολοφονίες που διαπράττουν οι Γερμανοί και οι Ιταλοί. Εκεί μεταστρέφονται πολλοί άνθρωποι και εντάσσονται στο ΕΑΜ. Και τι είναι αυτό που ονειροπολούν? Ονειροπολούν μια καλύτερη Ελλάδα. Ονειροπολούν για την επόμενη μέρα της απελευθέρωσης, δημοκρατία, κοινωνική χειραφέτηση, δικαιώματα, έναν άλλο κόσμο. Αυτό το οποίο όσοι ανεβαίνουν στο βουνό, όπως ο Πέτρος Κόκαλης, και βλέπουν ξαφνικά, όπως ο ίδιος αφηγήθηκε, την άνοιξη στις Κορισχάδες, όπου είναι όλα ανθισμένα, είναι μια ελεύθερη χώρα εκεί πάνω, που δεν φτάνουν ακόμα οι Γερμανοί ή δεν θέλουν να φτάσουν εκεί οι Γερμανοί, και βιώνει μια άλλη πραγματικότητα και βιώνει τον τρόπο που έχουν οικοδομηθεί οι θεσμοί πάνω στο βουνό, η λαϊκή δικαιοσύνη, η χειραφέτηση των γυναικών, πάρα πολλά πράγματα τα οποία προκαλούν εκείνα τα χρόνια μια ελπίδα ή, αν θέλετε, μια ονειροπόληση ότι ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός για μετά την απελευθέρωση. Όλα αυτά θα καταρρεύσουν με τα Δεκεμβριανά, τα οποία είναι μια μεγάλη συζήτηση βέβαια αν τα προκάλεσαν οι Εγγλέζοι σκοπίμως για να τελειώσουν αυτή την ιστορία ή τι ρόλο θα μπορούσε να έχει ο Στάλιν σε εκείνες τους συσχετισμούς και να μην θέλει να εμπλακεί σε ένα τέτοιο πόλεμο στην Ελλάδα. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Το βέβαιο είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί βλέπουν ότι δεν οικοδομείται την άλλη μέρα μια κανονική δημοκρατία. Επιστρέφει ο βασιλιάς, το οποίο ήταν ένα από τα μεγάλα διακυβεύματα εκείνη την εποχή, αν θα επιστρέψει ή όχι, χωρίς δημοψήφισμα. Και έχουμε επίσης στη συνέχεια έναν εμφύλιο πόλεμο, τον οποίο χάνουν και βρίσκονται στις λεγόμενες λαϊκές δημοκρατίες, όπου εκεί τους περιμένει, και είναι το τελευταίο μέρος αυτού του βιβλίου, γιατί φτάνουμε μέχρι το τέλος της ζωής των δύο πρωταγωνιστών. Ο ένας δοσύλλογος έχει αποφυλακιστεί και θα ζήσει 10 χρόνια πολυτελώς στη βίλα του. Ο έτερος θα περάσει όλες τις δυσκολίες των προσφύγων, και όχι μόνο τις δυσκολίες, αλλά και την απογοήτευση, διότι διαπιστώνουν ότι τα καθεστώτα και οι συνθήκες ζωής σε αυτές τις λαϊκές δημοκρατίες, αλλά και οι συνθήκες μέσα σε αυτό το χωρίς επικράτεια, όπως λέγεται, κράτος που είχε δημιουργήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με όλους τους πρόσφυγες στις διάφορες χώρες που είχαν μοιραστεί, δεν είναι αυτό το οποίο προσδοκούσαν, και βέβαια αντιμετωπίζουν και εκεί διώξεις, απογοητεύσεις, μεγάλες ιστορίες και εκεί οι οποίες έχουν αφήσει συλλογικά τραύματα.
8: Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο για την άλλη πλευρά. Πιάσαμε την πλευρά των δοσύλλογων, οι οποίοι φόρεσαν το μανδύα του πατριωτισμού και αιτιολόγησαν ή προσπάθησαν να αιτιολογήσουν την επιλογή τους. Και υπάρχει και η άλλη πλευρά, η οποία ξεκίνησε καθαρά πατριωτικά. Και το λέω αυτό γιατί το ΕΑΜ πάρα πολύ συχνά ακούω διάφορους να προσπαθούν να το απαξιώσουν και να το σκοφαντήσουν, κατατάσσοντάς το από την αρχή του ως μια κομμουνιστική δύναμη. Που δεν ήταν κάτι τέτοιο το ΕΑΜ, ήταν ένα καθαρά πατριωτικό μέτωπο, στο οποίο πήγαν ονειροπόλοι, πάρα πολύ ονειροπόλοι εν πάση περιπτώσει, γιατί αυτοί έκαναν την επιλογή της αντίστασης. Το τι ακολούθησε μετά και φτάσαμε στον εμφύλιο και είναι άλλο θέμα. Αλλά το ΕΑΜ ήταν μια καθαρά πατριωτική δύναμη και θέλω να μας το εξηγήσετε κυρίως για νέο κόσμο που μας βλέπει.
9: Δεν έχει καμία σχέση από καμία πλευρά το ΕΑΜ με το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. Καταρχάς, το ΕΑΜ συνδέεται και επιδιώκει να συνδεθεί με το 1821, όπως ξέρουμε.
8: Ναι.
9: Θέλει να δείξει τη συνέχεια. Όταν συγκαλείται στην κυβέρνηση του Βουνού από όλες τις χώρες αυτή η ελεύθερη Ελλάδα του ΕΑΜ και συγκαλούνται οι αντιπρόσωποι από όλες, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι από όλες τις περιοχές, τις ελεύθερες περιοχές της χώρας και όχι μόνο στις κορισχάδες για να οικοδομήσουν αυτή την ελεύθερη Ελλάδα, το σύνθημα είναι 1821-1944. Έτσι. Έχουμε δηλαδή μια προσπάθεια να ενώσουν τις δύο πίστες. Δείτε τα και μόνο φυσιογνωμικά. Οι αντάρτες του ΕΑΜ είναι με τα γένια, είναι με μια εμφάνιση αυτών των ατάκτων οι οποίοι πολέμησαν αποτελεσματικά τους Γερμανούς και τις δυνάμεις κατοχής, είναι φυσιογνωμίες όπως ο Άρης Βελουχιώτης και πάρα πολλοί άλλοι, οι οποίοι κάποια στιγμή η ιστορία θέλησε να τους εξαφανίσει, αλλά αυτό δεν ήταν εύκολο γιατί υπήρχαν όλες οι λαϊκές παραδόσεις και βρέθηκαν και άνθρωποι όπως ο Χαριτόπουλος που γράψανε βιβλία που αποτυπώνουν όλη αυτή την περίοδο, ενώ ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Εκεί δεν θα δεις τους γενιοφόρους και αυτή την εικόνα της πανσπερμίας που υπήρχε στο ΕΑΜ. Εκεί θα δεις ότι τους έχουν υποχρεώσει να είναι όλοι εξηρισμένοι με στολές, με μια άλλη αντίληψη των πραγμάτων και με μια άλλη στοχοθεσία φυσικά. Είναι ένας πατριωτικός πόλεμος καθαρά από τη μία πλευρά και στην περίπτωση του Δημοκρατικού Στρατού έχουμε μια άλλη στοχοθεσία, να δημιουργηθεί ένα κράτος στα πρότυπα των λαϊκών δημοκρατικών σε ένα τμήμα τουλάχιστον της Ελλάδας. Είναι διαφορετικοί κόσμοι. Έχουμε τον Ζαχαριάδη πια, ο οποίος παίρνει τα ενία και επιβάλλει μια σιδηρά πειθαρχία και μια δική του αντίληψη στη μεγάλη σύγκρουση που έχει, όπως έχει τη σύγκρουση με τον Βαφιάδη, ο οποίος έχει αναλάβει σε αυτό, διαφωνεί με τον τακτικό πόλεμο που προτείνει ο Ζαχαριάδης, έχει δίκιο ο Βαφιάδης, θα αποπνευθεί όμως ο Βαφιάδης και με ιντρικαδόρικους τρόπους θα έλεγα, θα προσπαθήσουν να το βγάλουν τρελό. Αφηγούμε στο βιβλίο και αυτή την ιστορία, το σχέδιο Λίμνες, ο Κόκαλης είναι παρόν, είναι πάνω στο βουνό, χειρουργεί μέσα σε σπηλιές, σώζει ανθρώπους από τρομερούς τραυματισμούς σε πρωτόγονες συνθήκες. Αλλά αυτή η σύγκρουση που υπάρχει ανάμεσα στο Ζαχαριάδη και τον Βαφιάδη επιβεβαιώνει κιόλας ότι υπάρχουν δύο διαφορετικοί κόσμοι και μέσα στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Και έρχεται η ώρα της ήττας με έναν τρόπο ο οποίος είναι αποκαρδιωτικός για αυτούς τους ανθρώπους. Με απώλειες μέχρι το τέλος, οι οποίες και στρατιωτικές και ανθρώπινες απώλειες, οι οποίες επίσης έχουν αφήσει τρομερά κατάλοιπα και είναι και η αρχή των εσωτερικών καθαρίσεων στο Κομμουνιστικό Κόμμα.
8: Κύριε Κουντιάρη, γράφοντας αυτό το βιβλίο, σας πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι κάτι δεν πάει καλά με την ιστορική μας μνήμη? Ξέρω ότι ως νομικός θα με μαλώσετε, θα μου πείτε ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη και δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Αλλά ακούγοντας ότι ο ένας Ράλης ήταν ο σύλλογος και όχι πολλά χρόνια μετά, ιστορικά ο χρόνος είναι ελάχιστος, έχουμε πρωθυπουργό το γιο του, συγχωρούμε εύκολα, ξεχνάμε?
9: Ήταν και οι δύο κομμάτι της λεγόμενης αστικής παράταξης, της συντηρητικής παράταξης.
8: Αρκεί αυτό για να...
9: Ασφαλώς δεν μπορεί ο γιος του Ράλη να επομιστεί την ευθύνη του πατέρα του που δέχθηκε, και ξαναλέω, δέχθηκε με ένα ρόλο πολύ συγκεκριμένο, να οργανώσει τετάγματα ασφαλείας και να ετοιμάσει τη χώρα για την αντιμετώπιση όχι πλέον των Γερμανών αλλά των κομμουνιστών. Και μην ξεχνάμε την πορεία που παίρνει η χώρα αμέσως μετά το τέλος της κατοχής και μετά τα Δεκεμβριανά κυρίως, το μετεμφυλιακό κράτος μετά τον εμφύλιο, και φτάνουμε μέχρι το 1974, τη μεταπολίτευση, ίσως και λίγο μετά τη μεταπολίτευση, για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Είναι κομμάτι της ίδιας παράταξης. Αλλά επειδή δεν έχω δυσκολία να αναφερθώ και στο δικό μου οικογενειακό δέντρο, εδώ βλέπουμε κάτι το οποίο υπάρχει σε πολλές οικογένειες. Αυτό είναι το παράδοξο, το οποίο δεν το λένε όμως. Έχω στην οικογένειά μου έναν ήρωα, τον παππού μου, τον Ξενοφόντα Κοντιάδη, ο οποίος πέφτει χειρουργώντας, εθελοντής, καθηγητής ιατρικής γι' αυτός, χειρουργώντας ανήμερα το Πάσχα του 41, με τον βομβαρδισμό των ναζιστικών αεροσκαφών στο στρατιωτικό νοσοκομείο των Ιωαννίνων, με δεκάδες νεκρούς και μεταξύ των νοσοκόμων, των γιατρών, των ασθενών. Και έχουμε τον πεθερό του, τον πατέρα της γιαγιάς μου, να συνεργάζεται με τους Ναζί. Έχουμε όμως σε πολλές οικογένειες αυτό το διχασμό. Ο ένας να είναι ήρωας, να είναι αντιστασιακός, και ο άλλος να είναι συνεργάτης, συνεργός. Όχι απαραίτητος στα υψηλότερα επίπεδα, αλλά στο μικροδοσυλλογισμό, στον οικονομικό δοσυλλογισμό, σε περιουσίες που φτιάχτηκαν εκείνα τα χρόνια και διατηρήθηκαν ή, αν θέλετε, αυξήθηκαν τα επόμενα χρόνια πάλι μέσα σε συνθήκες διαφθοράς, διότι το καθεστώς της διαφθοράς δεν σταμάτησε με την κατοχή. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ξαφνικά η χώρα μετατράπηκε ή ότι ακόμα και σήμερα είναι μια χώρα απαλλαγμένη από προβλήματα διαφθοράς, διαπλοκής και άλλα παρεμφερή, τα οποία την ταλανίζουν ανεξάρτητα από το ποιος κυβερνάει.
8: Ένα από αυτό που μας ταλαιπωρεί είναι το έλλειμμα εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη, που φαίνεται ότι και τότε υπήρξε, που δεν έκλεισε αυτός ο ιστορικός κύκλος όπως έπρεπε να κλείσει, με απόδοση δικαιοσύνης κανονική, και φαίνεται ότι το ζούμε και σήμερα, έτσι?
9: Κοιτάξτε, ασφαλώς το ζούμε και σήμερα, και είναι και το μεγάλο έλλειμμα εμπιστοσύνης από την κοινωνία προς θεμελιώδεις θεσμούς, όχι μόνο προς τη δικαιοσύνη, προς τα πολιτικά κόμματα, προς το κοινοβούλιο. Το διαβάζουμε στις έρευνες κοινής γνώμης και είναι συντριπτικό τα τελευταία χρόνια. Αλλά θα έλεγα ότι ο ρόλος της δικαιοσύνης είναι αμφιλεγόμενος. Η αποναζιστικοποίηση, είτε αφορά την Ελλάδα, είτε αφορά την ίδια τη Γερμανία, δεν ήταν κάτι απλό. Mm-hmm. Σκεφτείτε βέβαια στη Γερμανία ότι στην ουσία ο κρατικός μηχανισμός μετά το τέλος του ναζιστικού καθεστώτος, μετά το 1945, δεν θα καθαριστεί, δεν θα μπορούσε να καθαριστεί από στρατιές ανθρώπων οι οποίοι με τον ένα τον άλλο τρόπο είχαν σχέση με τους Ναζί. Και στην Ελλάδα έγινε κάτι παρόμοιο. Και η τιμωρία ήταν μικρότερη στην Ελλάδα από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αφήνω τη Γερμανία που ήταν η πηγή του κακού, αν θέλετε, ακριβώς επειδή ακολουθεί ο εμφύλιος. Και σε ένα τέτοιο εμφυλιακό καθεστώς και μετεμφυλιακό κράτος, ο δοσύλλογος είναι σύμμαχος. Και αντίπαλος είναι ο πατριώτης που είχε συνεργαστεί με το ΕΑΜ και είναι αμέσως ύποπτος και ελέγχονται τα πολιτικά και κοινωνικά του φρονήματα τα επόμενα χρόνια, επειδή η συγκυρία, η ζωή και η συνείδησή του τον έφερε σε εκείνη την μεριά της ιστορίας.
8: Ξέρετε, ένα κομμάτι αυτής της περίοδου, το οποίο και εγώ τυχαία το ανακάλυψα και διαβάζοντας και σε μια κινηματογραφική ταινία, είναι ότι ελάχιστα ακούμε για την περίοδο της Λευκής Τρομοκρατίας, η οποία είναι μια περίοδος που έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στα γεγονότα.
9: Η Λευκή Τρομοκρατία και η Κόκκινη Τρομοκρατία,
8: ναι,
9: συνυπάρχουν.
8: Και την Κόκκινη έχουμε ακούσει.
9: Έχουμε ακούσει, αλλά βλέπουμε
8: η
9: ότι
8: Λευκή είναι λίγο...
9: η Λευκή είναι υποβαθμισμένη.
8: Ναι.
9: Όπως και ο ρόλος των δοσιλόγων τώρα βγαίνει. Δηλαδή η ελληνική κοινωνία έφτασε τη δεκαετία του 2020 να τολμάει να ξανασκέφτεται και να ξαναπροβληματίζεται και να ψάχνει τα γεγονότα εκείνη της περίοδου. Το γεγονός ότι ένα ιστορικό βιβλίο, μια μελέτη, μια ακαδημαϊκή μελέτη του ιστορικού Μενέλαου Χαραλαμπίδη με τίτλο «Οι Δοσύλλογοι» έγινε bestseller,
8: ναι,
9: ένα βιβλίο το οποίο ξαναλέω είναι ένα τεχνικό βιβλίο, έχει αναλύσεις επιστημονικές με όλα τα στοιχεία, μια ιστορική μονογραφία, έγινε ένα τεράστιο bestseller, πούλησε 80.000, 90.000 αντίτυπα, δείχνει κάτι. Εντάξει, το δικό μου βιβλίο είναι πολύ πιο εύκολο να το διαβάσει κανείς, γιατί
8: αυτό
9: είναι ένα μυθιστόρημα.
8: Ναι, ναι, ναι, ναι.
9: Μια ιστορία που θα μπορούσε, αν δεν ήταν αληθινά τα γεγονότα, να πει κανείς ότι τα φαντάστηκε κάποιος.
8: Ναι.
9: Γιατί πραγματικά αυτά που διαβάζεις εκεί μέσα είναι μια περιπέτεια δύο ανθρώπων που ξεκινάνε, ξαναλέω, από το ίδιο σημείο και βρίσκονται σε δύο κόσμους οι οποίοι είναι σε ένα πόλεμο μέχρι σε σχάτων. Και τους ακολουθεί, βέβαια, ξαναλέω, μέχρι το τέλος του βίου τους, αρχές της δεκαετίας του 60. Αλλά το να φτάσουν επιστημονικές μελέτες να προκαλούν τόσο ενδιαφέρον, κάτι δείχνει.
8: Να.
9: Δείχνει ότι το τραύμα είναι ανεπούλωτο και μας καταδιώκει, θα έλεγα, μέχρι σήμερα. Και έχει σημασία για να επουλωθεί ένα τραύμα, να γυρίσεις, να το επεξεργαστείς, να σκεφτείς, να συζητήσεις, να καταλάβεις και να δεις πώς αυτοί οι άνθρωποι σκέφτονταν, σε τι πλαίσιο γινόντουσαν όλα αυτά, γιατί δεν τιμωρήθηκαν, και τι έχει αφήσει αυτό πίσω σαν κατάλοιπο σε μια κοινωνία η οποία μέχρι πριν από 50 χρόνια, μέχρι τη μεταπολίτευση, ζούσε μέσα στον τρόμο. Ζούσε με τα κοινωνικά φρονήματα. Ζούσε με τον αποκλεισμό της μισής, του μισού πληθυσμού, ακόμα και από την άσκηση επαγγελμάτων τα οποία αντιλαμβάνεστε ότι δεν είχαν καμία σχέση με τα πολιτικά φρονήματα. Για να πάρεις μια άδεια ταξί έπρεπε να είσαι εθνικόφρον. Ή να μην είναι ο πατέρας ο κομμουνιστής ή συνοδοιπόρος, όπως λεγόταν.
8: Είναι πολύ χρήσιμο το ότι είναι γραμμένο ως μυθιστόρημα το βιβλίο. Εγώ επικεντρώνω πάντα στα νέα παιδιά που πιθανόν να μην ξέρουν εκείνη την ιστορική περίοδο και καλό είναι να την ανακαλύψουν. Και επειδή, όπως είπατε, δεν είναι ένα καθαρά τεχνικό βιβλίο, είναι ένα.
9: Δεν είναι καθόλου τεχνικό.
8: Διαβάζεται.
9: Είναι με διαλόγους, με αντιπαραθέσεις. Έχει ακόμα και τις ερωτικές περιπέτειες αυτών των ανθρώπων, τις οικογένειές τους. Αφηγούνται σε κάποια κεφάλαια οι γυναίκες αυτών των πρωταγωνιστών, πώς βλέπαν εκείνες τα γεγονότα, που είναι και μια άλλη ματιά σημαντική, κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι μόνο πώς τα έβλεπαν αυτοί, πώς έβλεπαν και οι άνθρωποι που ήταν δίπλα τους όλα αυτά που συνέβαιναν. Πώς τους έλεγαν, πώς τους πρόσαπταν ότι αυτό που κάνεις είναι κακό για την οικογένειά σου, για τη ζωή σου, μας βάζει όλους σε κίνδυνο. Πρέπει κανείς να μπει μέσα στο ψυχικό τους κόσμο και μέσα στις συνθήκες που ζούσαν για να καταλάβει. Δεν αρκούν οι αριθμοί, δεν αρκούν οι αναλύσεις, δεν αρκούν τα δικαστήρια, δεν αρκούν οι εκτελέσεις. Πρέπει να μπεις και να σκεφτείς η καθημερινότητά τους, πώς τους οδηγούσε στις επιλογές τους.
8: Είναι το τρίτο βιβλίο μιας τριλογίας. Ποια είναι τα δύο προηγούμενα, θα μας πείτε?
9: Είναι αυτή η τριλογία για τη μνήμη, όπως την έχω αποκαλέσει. Είναι δηλαδή μια αναδρομή στην ελληνική ιστορία με πρόσωπα και γεγονότα αληθινά. Το πρώτο βιβλίο είναι «Η τρέλα να αλλάξουν τον κόσμο». Αναφέρεται σε δύο σπουδαίες προσωπικότητες που εκτελέστηκαν ταυτόχρονα το 1952 μετά από δύο θυελλώδες δίκες, τον Μπελογιάννη, τον Νίκο Μπελογιάννη και τον Δημήτρη Μπάτση. Ο Μπάτση, συγγραφέας ενός σπουδαίου βιβλίου που ακόμα σήμερα παραπέμπεται και διαβάζεται, της βαριάς βιομηχανίας στην Ελλάδα, ένας αστός διανοούμενος. Η ιστορία του είναι πιο ενδιαφέρουσα από ότι του Μπελογιάννη, γιατί ο Μπελογιάννης ήταν ένας καθαρός ήρωας, ένας άνθρωπος ταγμένος και αποφασισμένος να το πάει μέχρι το τέλος. Ενώ ο Μπάτσης είναι ένας άνθρωπος που αμφιταλαντεύεται. Και αυτές οι ψυχικές συγκρούσεις, οι οποίες έχουν αντίκτυπο και στις επιλογές του, στις δράσεις του, στην οικογενειακή του πορεία, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μυθιστορηματικό, θα έλεγα. Αλλά βέβαια είναι μια ευκαιρία να δει κανείς πώς ακριβώς αντιμετώπισαν αυτοί οι άνθρωποι εκείνη την περίοδο τα μεγάλα διλήμματα που έθετε το μετεμφυλιακό κράτος. Παρελάβουν μέσα από το βιβλίο πρόσωπα άλλα, όπως ο Πλουμπίδης, όπως οι επικεφαλής των αντικομμουνιστικών αστικών δυνάμεων κτλ. Υπουργοί, πρόσωπα τα οποία είχαν σημαντικό ρόλο στις ιστορίες τους. Το δεύτερο βιβλίο της τριλογίας είναι «Η νύχτα που έφυγε ο Παύλος». Είναι η ιστορία της δολοφονίας του Παύλου Φίσα από τη Χρυσή Αυγή, είναι η διαδρομή της Χρυσής Αυγής. Βασίζεται αυτό το βιβλίο σε μεγάλο βαθμό στα πρακτικά της πρώτης δίκης για τη Χρυσή Αυγή, με μαρτυρίες ανθρώπων. Πάλι έχει ένα πρωτοπρόσωπο χαρακτήρα, όπου αφηγούνται πάρα πολλοί άνθρωποι και από τη μία πλευρά, και χρυσαυγίτες δηλαδή, αλλά και από την άλλη, αλλά και μετανοούντες, πώς έζησαν και πώς αντιλήφθηκαν τα γεγονότα. Αλλά έχει και ένα άλλο, αν θέλετε, τρίκ αυτό το βιβλίο, ότι συνδέει την ιστορία του Παύλου Φίσα με κάτι το οποίο έγινε ακριβώς 50 χρόνια νωρίτερα, τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη το 1963 στη Θεσσαλονίκη. Ο βουλευτής Γρηγόρης Λαμπράκης στη ΕΔΑ, ο οποίος δολοφονείται από παρακρατικούς, ακροδεξιούς παρακρατικούς, και γίνεται βέβαια ο ήρωας του γνωστού βιβλίου και της ταινίας, ναι, της πολυβραβευμένης ταινίας Ζήτα, του Γαβρά, το βιβλίο του Βασιλικού. Και συνδέονται οι μοίρες, αν θέλετε, και τα γεγονότα σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί θεωρώ πως υπάρχει μία συνέχεια, όπως υπάρχει και, αν θέλετε, από την περίοδο των δοσιλόγων στο μετεμφυλιακό κράτος, στους δολοφόνους του Λαμπράκη, στους δολοφόνους του Φίσα, και συγκυρίες πολλές υπάρχουν που μπορεί κανείς να αποδώσει με όποιο τρόπο θέλει. Είναι μια ενδιαφέρουσα σύμπτωση ότι εκεί στην Αμφιάλη αυτή τη στιγμή διασταυρώνονται δύο λεωφόροι, οι δύο μεγάλοι λεωφόροι στην Αμφιάλη, είναι η λεωφόρος Γρηγόρη Λαμπράκη και πλέον ο δρόμος που διασταυρώνεται η λεωφόρος Παύλου Φίσα, πρώην Τσαλδάρη, και οι δύο αυτοί δρόμοι διασταυρώνονται όπως διασταυρώθηκαν με 50 χρόνια διαφορά οι μοίρες αυτών των δύο ανθρώπων.
10: Κύριε Κουδιαρέ, θα μας επιτρέψετε να σας ταλαιπωρήσουμε άλλες δύο φορές τουλάχιστον για να κάνουμε μια συζήτηση και για το βιβλίο που έχει να κάνει με τον Παύλο Φίσα, αλλά και για το πρώτο βιβλίο της τριλογίας σας, «Η τρέλα να αλλάξει τον κόσμο». Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τα αναπτύξουμε λίγο περισσότερο.
9: Με μεγάλη χαρά.
10: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Καπόπλη.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
7: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
3: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
12: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.

Γιάννης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κύκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
3: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων.
1: Συγγνώμη, φτάνω.
0: Το ότι περιμένω να ξεκινήσουμε για το βήχα. Δεν έβηχε τόση ώρα.
1: Φτάνω. Θες να το ξαναπείς για να το έχουμε καθαρό για όταν κόψουμε την εκπομπή.
0: Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων.
1: Γεια σας. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, καλησπέρα, πώς είστε, πώς τα περνάτε.
0: Θα ξεκινήσουμε με το σχόλιο του Πίτερ. Ευχηθείτε μου καλή τύχη σε μία αίτηση που θα κάνω για το Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Αν με πάρουν, θα κάνω σταθερή καλή συνδρομή, γιατί τώρα που και που ό,τι μας μένει. Ιστερόγραφο είναι μια θέση που θέλω τρελά.
1: Αν αγαπάς μια θέση, ας την αφήγει. Αν ξανάρθει, κάνε συνδρομή. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και να ξέρεις, είμαστε τρομερά γουρλίδες, τρομερά. Αλλά απλώς όχι σε αυτό. Δηλαδή, ευχόμαστε καλή επιτυχία σε κάτι, μπορεί από σπόντα να πετύχεις κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό ή ίσως τελικά μακροπρόθεσμα και σημαντικότερο από αυτό που τώρα θέλεις. Γιατί εμείς ξέρουμε το συμφέρον σου καλύτερα από σένα.
0: Είμαστε γουρλίδες στα επαγγελματικά μας. Γράφουν σε παρετήσεις, σε προσλήψεις, πρέπει από συνεντεύξεις για δουλειά. Πηγαίνει πάρα πολύ καλά και επίσης είναι και το κεντρικό μοντέλο. Κόσμο στο εξωτερικό, καλές δουλειές, λεφτά, πίσω τα λεφτά.
1: Brain drain, συνδρομές.
0: Αυτό, το κεντρικό οικονομικό μοντέλο The Press Project.
1: Καμπάνια The Press Project με τα στέγαση, επιτυχία. Να είστε καλά, να μεταχωμίζουμε.
0: Βεβαίως. Ο David δίνει εορταστική ταλιρούμπα για την παρέτηση του Keir Starmer.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λογικό. Είναι 5 ευρώ που δεν περίμενα να πάρουμε. Δηλαδή ότι. Γίνεται δωρεά επειδή παραιτήθηκε ο Στάρμερ. Είναι λίγο φαινόμενο της πεταλούδας. Παραιτείται ο Πρωθυπουργός των Εργατικών στη Βρετανία. Παίρνει 5 ευρώ ένα ανεξάρτητο site στην Ελλάδα. Άντε να εξηγήσεις.
1: Εδώ έχουμε καταφέρει να τους πείσουμε να βάζουν για τα γενέθλια φίλων τους. Με καλό marketing δηλαδή για οποιοδήποτε. Μπορείτε να με ευχηθείτε και εμένα που ξεκινάω μαθήματα μηχανής αύριο. Κουρευτικής, ξυριστικής.
0: Και εγώ τον Καζόν σκέφτηκα στην αρχή. Μάλλον εννοεί.
1: Μοντοσακό.
0: Ναι.
1: Μοντοσακό. Ένα σχολιασμό για τα λαγοκέφαλα. Θάνο. Σε φνιδιάζω τώρα με αυτό. Δεν έχεις βάλει.
0: Δεν είναι στην θεματολογία, αλλά πάμε. Ναι, ο λαγοκέφαλος. Βεβαίως. Γιατί ας το συζητήσουμε. Θα ήταν καλό επεισόδιο να σκόψω ο λαγοκέφαλος.
1: Θα ήταν. Καταπληκτικό, γιατί έχουμε και αυτή την τάση να κάνουμε ζώα, mm-hmm.

0: και οι δύο στο καλοκαίρι, οπότε θα ήταν μια ιδέα ο λαγοκέφαλος υπό άλλες συνθήκες ειρηνικές. Τώρα μου έχει περάσει κάπως έτσι αυτή η είδηση. Δεν ξέρω εσένα, Θάνο.
1: Και εγώ και έχω δει διάφορες απόψεις. Υπάρχουν απόψεις, υπάρχουν φυσικά δημοσιεύματα που επενδύουν λίγο στο φόβο.
0: Λαγοκεφαλοκεντρικές.
1: Υπάρχουν οργανώσεις που έχουν τοποθετηθεί πιο, που έχουν τοποθετηθεί καθησυχαστικά, ότι είναι, λέγοντας κιόλας ότι είναι μεγαλύτερο κίνδυνος για το οικοσύστημα και όχι για αλλουόμενους στην Ελλάδα. Θα υπάρξει και αντίδραση κυβερνητική, αλλά ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αυτό μπορώ να πω. Επίσης, είναι τρομακτικός, έτσι να το πούμε αυτό. Δεν νομίζω να ξέρατε ότι υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Στη φάτσα, έχεις δει ένα ψάρι που είναι σαν το Μιχαλολιάκο? Το είχαμε βάλει πολύ παλιά στην ανασκόπηση, που ήταν ένα πάρα πολύ, ναι, πολύ απειλητικό. Επιβάλλεται η φάρμα να μιλήσει για λαγοκέφαλο. Λοιπόν, ησυχία τώρα με τα άσχετα θέματα. Πώς κάνει το... Ρωτάνε πώς κάνει το με το σακό. Δεν έχετε δει Καραγκιόζη. Είναι φανερό.
1: Γιατί λαγοκέφαλοι και όχι κουνελοκέφαλοι. Έχεις δει το δόντι? Ξεκάθαρα δόντι λαγού. Καλησπέρα στα αγαπημένα που πια μας ακούτε, είτε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω podcast, σε ποιο σημείο της συμπάντης και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε.
0: Email.
1: Κάτσε. Καμπάνια.
0: Καμπάνια.
1: Μαζεύτηκαν τα λεφτά τώρα, εντάξει.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Θυμάστε κάποτε κάναμε μια καμπάνια για τα χρήματα για τη μεταστέγαση του The Press Project? Κάποτε. Τώρα το ξεκινήσαμε την Πέμπτη. Μαζεύτηκαν τα χρήματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Το είπαμε ξεκινώντας, που ήταν άμεση η ανταπόκριση. Μέσα στο Σαββατοκύριακο συμπληρώθηκαν τα χρήματα και με το παραπάνω. Οπότε στη συνέχεια σας είπαμε, επειδή δεν θέλαμε να σας σταματήσουμε κιόλας, είδαμε τον ενθουσιασμό μας και είπαμε, εντάξει, κρίμα είναι τώρα να τους κόψει. Οπότε ενημερώσαμε ότι το ποσό έχει συγκεντρωθεί. Αλλά παρόλα αυτά, αν επιμένετε, μπορείτε να κάνετε μια συνδρομή στο The Press Project ή να κάνετε και μια δωρεά. Ή δωρεά και συνδρομή. Ή δωρεά, συνδρομή και μετά να βάλετε και κάποια χρήματα στο YouTube. Και να περάσετε και από εδώ να φέρετε κάποια γλυκά. Τέλος πάντων, με όποιο τρόπο θέλετε να συνεισφέρετε, δεν θέλουμε ποτέ να σας εμποδίσουμε. Απλώς να ξαναπούμε αυτό που λέγαμε με την πρώτη έκρηξη δωρεών, ότι είμαστε ευγνώμονες γιατί είστε πάντα στο πλευρό μας. Και αυτό δεν μπορούμε να το πούμε πολύ, είναι σπάνιο. Αυτό που λέμε το έχω πάθει και σε σχέση, είναι δύσκολο να το βρεις είτε στα επαγγελματικά είτε στα προσωπικά. Εμείς δεν ξέρω τώρα τι ζόρια τραβάει ο καθένας στα αγκομενικά του, αλλά το The Press Project έχει την πάρα πάρα πολύ μεγάλη χαρά να έχει μια αφοσιωμένη κοινότητα στο πλευρό του. Σας ευχαριστούμε και πάλι γι' αυτό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Είναι το δεύτερο, οι δεύτερες ευχαριστίες, γιατί και την Παρασκευή που είχε μαζευτεί ένα πολύ μεγάλο μέρος του ποσού, σας λέγαμε ευχαριστώ. Οπότε τώρα είναι το δεύτερο μισό των ευχαριστειών και έχει βάλει και ο Βασίλης και τρία θαυμαστικά για να καταλάβετε εδώ πέρα το πόσο άβολα προσπαθεί να με κάνει να νιώσω, αλλά λέω χαλάλι για αυτό που έγινε, και 3 και 13 θαυμαστικά, Βασίλη. Αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχουμε λόγια να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας και για την ταχύτητα και για την υποστήριξη.
0: Κοίτα να δεις που υπάρχουν και ευχάριστες ειδήσεις.
1: Έχουμε και άλλη, περίμενε.
0: Έξω από το μικρό, έξω από το μικρό κοσμό μας είναι δύσκολα τα πράγματα. Στο εσωτερικό αυτής της παρέας δεν έχουμε κανένα παράπονο από εσάς, και το λέω για καταστάσεις ακόμη πάρα πολύ δύσκολες, ακόμη που ήταν πολύ πιο δύσκολο να εξηγήσεις στον κόσμο τι συμβαίνει σε καταστάσεις αμφιλεγόμενες. Πάντα ο κόσμος έχει σταθεί στο πλευρό του The Press Project, και θέλω να πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που το έχουμε κάνει μαζί, δηλαδή ότι κάπως είναι μια εμπιστοσύνη που έχουμε κερδίσει με το να μην λέμε αλλαντάλλων. Αλλά δεν πάβει να ισχύει ότι είστε πάντοτε εκεί για μας. Ναι. Στην επόμενη καμπάνια στείλτε στα mail.
1: Και μια πολύ ωραία γέφυρα για το επόμενο θέμα. Προσπαθούμε να είμαστε πολύ διακριτικοί απέναντι με τα στοιχεία που αφήνει ο κόσμος μέσω της πλατφόρμας, που τα καταθέτει και στηρίζει. Κάτι που δεν έκανε η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου.
0: Ρε την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Λεύτερη. Δεν μπορούσα να το πω. Λευτεριά όσου είναι στα κελιά. Εντάξει, δεν έφτασε μέχρι κελί, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά μια καταδίκη. Μια καταδίκη τη φάγανε.
1: Λοιπόν, έχουμε ποινή φυλάκισης με αναστολή στην πρώην Ευρωβουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, και επίσης ποινές φυλάκισης με αναστολή σε άλλους τρεις καταδικαστέντες. Τον Μιχάλη Σταυριανουδάκη, πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Επίσης καταδικάστηκαν ο τότε γραμματέας αποδήμων της Νουδού, ο Νίκος Θεοδωρόπουλος, και ο Μένιος Κορομιλάς, οργανωτικός γραμματέας τότε αυτοδιοίκησης και διαχείρισης κρίσεων του κόμματος. Είναι ένα χτύπημα στην αριστεία, θέλουμε να πούμε.
0: Συγχωρήστε, λαμβάνω μήνυμα. Ο γιος μου, ο Σωτήρης, διευκρινίζει. Το μήνυμα είναι από την σύζυγό μου, τη μητέρα mm-hmm. του. Ο Σωτήρης διευκρινίζει. Άλλο ζω ο Λαγός, άλλο ζω το Κουνέλι, καμία σχέση. Διευκρινίζει σε σχέση με τον λαγοκουνελοκέφαλο. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη για την ζωολογική προσθήκη.
1: Πάντα είναι στα ενδιαφέροντα της εκπομπής. Ευχαριστούμε, Σωτήρη.
0: Ευχαριστούμε, Σωτήρη, γι' αυτό.
1: Ναι, χτύπημα στην αριστεία. Λέγαμε τέσσερα τώρα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να καταδικάζονται με τέτοιες ποινές. Πού ακούστηκε? Δηλαδή, αμαυρώνεται γενικότερα το ποινικό μητρό της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνε, εδώ πέρα.
0: Αυτό με απασχολεί και εμένα. Αυτό που με απασχολεί και εμένα, γιατί το βασικό είναι να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη μας στο κράτος και στην κυβέρνηση. Καταλάβατε, οπότε άμα πάνε και μπουν όλοι φυλακοί, δεν είναι ότι θα έχουν συλληφθεί τώρα αυτοί οι άνθρωποι, είναι και το γενικότερο ιδεολογικό αποτύπωμα. Όταν αρχίσουν αυτοί και μπαίνουν φυλακοί, αντεπαρετεί το ένας, μπουζού ο άλλος, μπορεί και εσύ ξαφνικά να μην νιώθεις αυτή την λατρεία, το δέος, την τρυφερή ασφάλεια που πρέπει να νιώθεις κάτω από τη φτερούγα του κράτους. Να δούμε λίγο τι δήλωσε ο Βασίλης Σωτηρόπουλος, είναι ο δικηγόρος που χειρίστηκε την υπόθεση. Λέει, είναι και δικηγόρος τώρα, προσέχουν αυτοί. Θα συνεχιστεί στο εφετείο. Η σημερινή δικαστική απόφαση δεν κάμπτει το τεκμήριο της αθότητας των κατηγορουμένων, το οποίο ισχύει μέχρι την τυχόν αμετάκλητη καταδίκη τους. Έτσι εκφράζονται, Θάνο, προσεκτικά. Mm-hmm. Λοιπόν, το δικαστήριο αποφάσισε. Είχαν κατηγορηθεί για δύο ποινικά αδικήματα: παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου για τον πρώτο κατηγορούμενο, χρήση αυτού του απορρίτου από τους άλλους. Το δεύτερο αφορούσε την παραβίαση του νόμου για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Όλοι οι κατηγορούμενοι κηρύχθηκαν ένοχοι πρωτόδικα για το ποινικό αδίκημα των προσωπικών δεδομένων. Γιατί να είναι προσωπικά τα προσωπικά δεδομένα? Τι είναι αυτή η αναχρονισμή τώρα? Τι είναι αυτή η μύρλα, αριστερό μύρλα?
1: Και για να θυμηθούμε και φοβερά επιχειρήματα εκείνης περίοδου. Ένα mail είναι, μωρέ, τι έγινε?
0: Ένα mail είναι, μωρέ, τι έγινε?
1: Αυτά διαβάζαμε τότε, αυτά γράφαν υποστηρικτές. Θα περάσουμε σε έναν υποστηρικτή της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου σε λίγο, αλλά μιλάμε φυσικά για την υπόθεση των email των αποδήμων. Τότε που από τη λίστα του Μητρώου των Αποδήμων κάπως έφτασε αυτή η λίστα στα χέρια της Ευρωβουλεύτριας τότε της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Σιμακοπούλου, και λέει η κυρία Σιμακοπούλου, εδώ πέρα ας στείλω κάποια mail προεκλογικά σε αυτή τη λίστα, σε ανθρώπους που δεν μου έδωσαν ποτέ οι ίδιοι τα στοιχεία για να επικοινωνώ μαζί τους. Έγινε ένας χαμός τότε, μαζικά χιλιάδες απόδημοι ξαφνικά λάμβαναν mail από την Σιμακοπούλου, υπήρξαν οι καταγγελίες, υπάρχει και κρεμή και σε διοικητικό δικαστήριο για αποζημιώσεις η υπόθεση, αλλά και το ποινικό κομμάτι σε πρώτο βαθμό, ναι, κρίθηκε σήμερα.
0: Αστικό, μήπως.
1: Αστικό,
0: δικαστήριο. να δούμε το βίντεο.
1: Να δούμε το βίντεο, γιατί μίλησε και για κάποιες. Υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι που γενικά ήθελαν πάρα πολύ να τοποθετηθούν σε αυτήν την υπόθεση.
0: Κάποιοι έχουν τοποθετησιομανία. Ναι. Δηλαδή είναι μερικοί που δεν μπορούν να μην τοποθετηθούν για τίποτα.
1: Ναι, βέβαια, σέβονται πάρα πολύ την ελληνική δικαιοσύνη, αλλά. Πάμε, Βασίλη.
2: Αυτές τις μέρες γίνεται η δίκη της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, της Άννας Μισέλας Σιμακοπούλου.
3: Ο εισαγγελέας έχει πει ότι πρέπει να καταδικαστεί.
2: Για αυτήν την περίμενη διαρροή των email.
3: Ναι.
2: Διάβασα την εισαγγελική πρόταση που είναι υπέρ της καταδίκης της κυρίας Άσπα Πόπουλου. Θέλω δημόσια να πω ότι το θεωρώ αδιανόητο. Ποινική καταδίκη πολιτικού, προσέξτε, είναι άλλο το διοικητικό πρόστιμο, που και αυτό μπορεί να θεωρηθεί υπερβολικό υπό μία έννοια, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα διοικητικό πρόστιμο. Και άλλο είναι η ποινική καταδίκη. Ποινική καταδίκη σημαίνει, γράφει το ποινικό σου μητρό, σημαίνει σου καταστρέφει τη ζωή. Ποινική καταδίκη γιατί έστειλες mail ως πολιτικός για εκλογές.
3: Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει.
2: Προφανώς θα αποφασίσει η δικαιοσύνη, αλλά εδώ ίσως να πρέπει η κυβέρνηση να λάβει μια νομοθετική πρωτοβουλία.
4: Ναι.
2: Για τους πολιτικούς και την πολιτική επικοινωνία τέτοιου είδους φάρματα να μην επιφέρουν ποινικές κυρώσεις.
1: Του λέει κιόλας, ο υποφάντης είναι, του λέει κιόλας, η δικαιοσύνη θα αποφασίσει. Και, λέει, και ο Άδωνης ουσιαστικά λέει, εντάξει μωρέ, αυτά σε ελεύθερη μετάφραση, αυτά τα λέμε όταν μας κάνουν κριτική για τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Σεβόμαστε την ανεξαρτησία και τέτοια. Τώρα που κινδύνευε, γιατί είναι ενδιάμεσα από την εισαγγελική πρόταση και την απόφαση, είναι η συγκεκριμένη τοποθέτηση, είναι πριν 3-4 μέρες η δήλωση αυτή του Υπουργού Υγείας. Τώρα μια χαρά παρεμβαίνουμε σε ενεξελίξη υπόθεση λίγο πριν την ανακοίνωση της απόφασης, 3 μέρες πριν, μια χαρά.
0: Είπε ότι θα το ρυθμίσουν νομοθετικά.
1: Ναι.
0: Αν το ρυθμίσουν νομοθετικά, αυτό θα έχει αναδρομική ισχύ.
1: Δεν ξέρω τι θα μπορούσαν να ρυθμίσουν. Ότι μπορεί κάποιος από τις λίστες των αποδήμων για την επιστολική ψήφο, μπορεί από οποιαδήποτε βάση δεδομένων του ελληνικού κράτους ένας πολιτικός να πάρει και να στείλει mail. Αυτό θα λέει η τροπολογία.
0: Πού είναι το περίεργο, δεν βρίσκω.
1: Όχι, όλα, μπορώ, είναι, όλα μπορεί να τα
0: πού δούμε. Πού είναι το παράξενο. Δηλαδή, είπε, όταν είναι η ποιότερη η ρύθμιση, ισχύει αναδρομικά. Αυτό με τα λίγα νομικά που ξέρω, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Αλλά σε αυτή την περίπτωση σου λέει ότι εντάξει τώρα, άμα είναι πολιτικοί να μην τιμωρούνται για ένα τέτοιο λάθος. Και λες ρε παιδάκι μου, τι ωραία που είναι η ζωή άμα είσαι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τι ωραία. Δεν σ' αρέσει η δικαιοσύνη. Και εμένα δεν μ' αρέσει η δικαιοσύνη και ασκώ κριτική στις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Αλλά δεν είναι ωραία να μη σ' αρέσει να ασκείς κριτική στην απόφαση που δεν σου αρέσει και να λες, αυτό δεν μου άρεσε. Λέω να κάνω ένα νόμο που να επιτρέπεται. Δηλαδή, άμα μια φίλη μου κάνει κάτι που είναι. Τώρα, ο ίδιος το περιγράφει σαν κάτι αμεληταίο, δεν είναι και αμεληταίο, εξού και είχαμε την καταδίκη. Είναι κάτι που αξιολογήθηκε ποινικά και επέφερε μια ποινή. Με αναστολή η ποινή, τριετία αναστολή, αλλά επέφερε μια ποινή. Τώρα ο Άδωνης Γεωργιάδης, επειδή το βλέπει από αυτή την οπτική γωνία, την οποία ποτέ δεν θα κατακτήσετε εσείς, του νικητή και ρυθμιστή των πραγμάτων, λέει τώρα, πού θα μου φαίνεται αυτό. Φτιάξω ένα νόμο να μην ισχύει αυτό. Ναι. Θα μ' άρεσε και εμένα.
1: Ναι.
0: Πώς είναι, ξέρω εγώ, καταργείς τους κουραμπιέδες, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Είσαι μελομακαρονιστής. Να τελειώσει πια αυτή η κοροϊδία με τους κουραμπιέδες.
1: Καταργείς το κοτομπέικον.
0: Καταργείς το κοτομπέικον.
1: Καταργείς τα ξηροκάρπια στη σοκολάτα.
0: Και εκεί ξεκινάει ο εμφύλιος. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι...
1: Και έχετε διχασμός.
0: Ναι. Είναι πολύ ωραία να είσαι ο Άδωνης Γεωργιάδης και να αντιμετωπίζεις την δικαιοσύνη και τους νόμους ως κάτι τόσο εύπλαστο και το οποίο τόσο εύκολα μπορεί να υπακούσεις στις επιθυμίες σου. Ρε, πειράξατε τη φίλη μου, ρε, τον αλλάζω τον νόμο.
1: Και κάνω και κριτική, ενώ μονίμως η απάντηση είναι σεβόμαστε την ελληνική δικαιοσύνη, θα περιμένουμε να αποφασίσει. Θα περιμένουμε να αποφασίσει μέχρι να έρθει η αρνητική εισαγγελική πρόταση, τότε θα παρέμβουμε τελευταία στιγμή. Το σχολίασε αυτό και ο δικηγόρος, ο εκ των δικηγόρων των αποδήμων, ο Θωμάς Στάικος, που μίλησε για ανεπίτρεπτες παρεμβάσεις υπουργών. Υπήρξαν δηλώσεις ενός πολυπράγμονα υπουργού, του κυρίου Γεωργιάδη και του κυβερνητικού εκπροσώπου, οι οποίοι ανέφεραν ως επιχείρημα ότι δεν θα έπρεπε να καταδικαστούν οι σημερινοί κατηγορούμενοι με τη δική τους επιχειρηματολογία. Είναι ανεπίτρεπτο θεσμικά εν αναμονή δικαστικής απόφασης να γίνεται σχολιασμός εισαγγελικής πρότασης. Καλές απόψεις εδώ πέρα, φάρμα των ζώων, τι να πούν και οι άνθρωποι. Φαντάζομαι ότι θα τα άκουγαν αυτό, θα τραβούσαν τα μαλλιά τους. Μιλάμε για τα emails 25.500. Συμπολιτών που ήταν, ξαναλέμε, στη λίστα για την επιστολική ψήφο, είχαν δώσει τα mail τους μόνο στο Υπουργείο Εσωτερικών, γι' αυτό εμπλέκεται και το Υπουργείο Εσωτερικών στη συγκεκριμένη υπόθεση και καταδικάστηκε και ο πρώην Γενικός Γραμματέας. Κάπως έφτασε η λίστα τώρα, ήταν και ο γραμματέας από Δήμων εκεί πέρα, έστειλε τα mail η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου και από όλο αυτό βγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει θα καταδικάζεται πολιτικός επειδή έστειλε email. Είναι πώς τον ΟΠΕΚΕΠΕ έλεγε, είναι δυνατόν για το Μηταράκι να είναι επειδή σήκωσε ένα τηλέφωνο. Παρουσιάζεις μια υπεραπλουστευμένη εκδοχή της κατάστασης. Πολλές φορές, παρατηρώ.
0: Και επίσης, οι νόμοι και τα δικαστήρια υπάρχουν ακριβώς προκειμένου να αξιολογούν αυτό που εσύ παρουσιάζεις με την πολύ χαλαρή λογική του «έλα μωρέ». Και επειδή φυσικά, αν τα πράγματα συνέβαιναν ανάποδα, αν δεν ήταν φίλοι σου, θα ήσουν στα κάγκελα και θα έλεγες ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο έγκλημα του σταλινισμού. Γιατί αυτό θα ήταν. Θα είναι έτσι λειτουργεί το κράτος της Σοβιετίας, έτσι κάνουν οι Σιριζέοι. Δεν σέβονται, ναι, ναι, ναι. Δεν σέβονται τίποτα. Σιριζέοι θα λέμε. Τέλος πάντων, οι Ελασίτες. Δεν ξέρω τι θα λέμε. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Πού το πάω, τέλος πάντων. Ναι. Οπότε να πούμε ότι αυτή είναι μια καταδίκη σε πρώτο βαθμό. Θα παρακολουθήσουμε το θέμα. Είχε ένα ενδιαφέρον. Ορίστε.
1: Αμαυρώθηκε το ποινικό μητρώο. Είναι πολύ βαρύ αυτό.
0: Εντάξει,
1: λέει ο υπουργός.
0: Ας μην το κάνει απ' την άλλη, θα λέγει κανείς. Ναι, δεν είναι και το
1: σε όλη τη ζωή, σε όλη τη ζωή θα τους κυνηγάει τώρα αυτό που έγινε, Κωνσταντίνε. Είναι δυνατόν.
0: Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι η Άννα Μισέλα Ασημακοπούλου είναι σχετικά χαμηλά στη λίστα των ανθρώπων που θα ήθελα να παρηγορήσω. Δεν θέλω να πω ότι είναι στον πάτο αυτής της λίστας, αλλά τέλος πάντων, αν είχα μια λίστα με τις προτεραιότητές μου στο ποιους ανθρώπους θέλω να παρηγορήσω σε αυτή τη ζωή, θα φτάναμε αρκετά χαμηλά για να βρούμε με το κιάλι το όνομα της κυρίας Ασημακοπούλου.
1: Δεν έχεις ψυχή.
0: Όχι.
1: Θα μείνουμε στον Άδωνη Γεωργιάδη όμως.
0: Θα πούμε κι άλλο Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί έχουν διασταυρωθεί οι δρόμοι μας. Δεν φταίμε εμείς. Δηλαδή,
1: δεν το επιλέξαμε ποτέ.
0: Όχι. Όχι. Αλλά εκεί που ανέμελοι διαβάζαμε την εφημερίδα των συντακτών, τι να δούμε.
1: Άρθρο Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν θα θέλεις.
0: Στο σπιτάκι.
1: Δεν θα θέλεις πραγματικά να μην έχεις ακούσει ποτέ το όνομα Άδωνη Γεωργιάδη. Ή απλά να είναι ένας που έχει μια εκπομπή στο τηλεάστη και να έχουμε μείνει εκεί. Δεν θα ήταν πολύ ωραία.
0: Με ποιον θα τον αντικαθιστούσαμε όμως.
1: Θα πρέπει να τον αντικαταστήσουμε κάποιον.
0: Θα πρέπει να διαλέξεις έναν παίκτη που να είναι που να εκπροσωπεί το επικοινωνιακό είδος της Νέας Δημοκρατίας. Να έχεις Βίρονα Πολύδωρα, ας πούμε.
1: Στρατηγό άνεμο και τέτοια.
0: Ή να είχες ξέρω εγώ, Μημαράκι.
1: Καλά, τι συγκρίνουμε.
0: Θέλω να πω, ρε,
1: είναι βελτίωση, έτσι.
0: Βελτίωση, το να έχεις
1: Μημαράκι από Άδωνη, ναι. Πάλι είναι πολύ χαμηλά ο πήγης, πως ήμασταν στο ποιους παρηγορείς εσύ που είναι χαμηλά.
0: Λοιπόν, έγραψε αυτό το άρθρο, το οποίο εννοείται ότι θα σας απαγγείλουμε ολόκληρο γιατί αξίζει. Το έγραψε στην εφημερίδα των συντακτών γιατί θέλει να μιλάει μαζί μας. Παιδιά, είναι πολύ περίεργο αυτό. Οι άλλοι αλωνίζουν, σαρώνουν τις εκλογές εκεί πέρα, δεν ξέρουμε από πού μας έρχεται, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, πέμπτη τετραετία Μητσοτάκης, και ο άλλος ασχολείται με την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Είναι παλαβό αυτό.
1: Μήπως το έγραψε στην Ευσύν για να μπορεί να πουλάει ότι εγώ πάω, ξέρω εγώ, στην έδρα τους και τους τα λέω. Έχει ένα τέτοιο.
0: Σίγουρα είναι αυτό. Σίγουρα είναι αυτό.
1: Okay. Λοιπόν, ο Άδωνης Γεωργιάδης γράφει στην εφημερίδα των συντακτών. Γιατί πολεμάω την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς.
0: Ξεκινάμε με το ρήμα πολεμάω, που είναι με πανοπλία ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Στα χαρακόμματα, ελάτε να τα πάρετε κλπ. Είναι γνωστό και δεν το έχω κρύψει ποτέ ότι η μεγαλύτερη πολιτική μου μάχη, ο διαρκής αγώνας μου,
0: ο αγών μου,
1: είναι η συντριβή της ιδεολογικής ηγεμονίας της αριστεράς. Θες να κάνουμε κάποια παύση, να σχολιάσεις.
0: Να κάνουμε μια παύση εδώ. Τι είναι η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς?
1: Δεν μπορείς να το ορίσεις.
0: Εκτιμώ ότι επειδή είναι κάπως δύσκολο να μιλήσεις ειλικρινά με δεξιά επιχειρήματα στον κόσμο. Ας πούμε, ο κλασικός συντηρητισμός είχε αυτή τη δυνατότητα. Μπορούσε να συγκινεί τα πλήθη μιλώντας για την πατρίδα και την θρησκεία. Αυτό τώρα λειτουργεί μέχρι ένα σημείο. Γιατί στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα κόσμο πάρα πολύ εξατομικευμένο, πολύ βυθισμένο στα σχέδια του ατομικού πλουτισμού. Δεν μπορείς να ποντάρεις μόνο σε αυτά. Οπότε εγώ λέω, αυτό είναι ένα πολύ παλιό κείμενο που είχα γράψει στο The Press Project, από τα κείμενα που μου αρέσουν πάρα πολύ, αν μου επιτρέπετε να διαλέγω δικά μου κείμενα, η ιδεολογία του loser, που λέει ότι ουσιαστικά το γεγονός ότι αν κάποιος δεν τα καταφέρνει, νιώθει αποτυχημένος και δεν νιώθει ότι πρέπει να συνδικαλιστεί, αλλά νιώθει ότι απλώς δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δίνει απλόχερα σε όλους η ζωή, αυτό που είναι κυρίαρχη ιδεολογία της εποχής μας, γι' αυτό και οι άνθρωποι δεν διεκδικούν συλλογικά, αυτό είναι μια τεράστια ιδεολογική νίκη της δεξιάς. Η αλλαγή του προτύπου από τον φτωχό πλην τίμιο εργάτη που τον καταπιέζουν κακά αφεντικά στον σημερινό αποτυχημένο entrepreneur, ο οποίος θαυμάζει τον Elon Musk, είναι μια τεράστια ιδεολογική μετατόπιση στην οποία όντως πάρα πολλοί κόσμος, προδίδοντας το ταξικό του συμφέρον, ταυτίζεται με τη φωνή των ισχυρών και κατηγορεί τον εαυτό του για την αποτυχία του. Αυτό έχει λειτουργήσει, είναι μια επιτυχημένη προπαγάνδα και είναι στην πραγματικότητα ιδεολογική ηγεμονία της δεξιάς σε σχέση με το μύθο της επιτυχίας. Τώρα, το ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει την ανάγκη να το αντιστρέψει αυτό οφείλεται στο ότι σε γενικές γραμμές είναι λιγάκι δύσκολο να βγεις και να πεις στον κόσμο «Ναι, θα δίνω λεφτά σε εφοπλιστές και κλινικάρχες την ώρα που εσύ θα ψοφάς γιατί δεν βρίσκεις ράτζο ή δεν θα μπορείς να αγοράσεις μακαρόνια».
1: Η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς δεν είναι κάτι πάρα πολύ άοριστο. Πώς είναι όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης πολεμάει το βαθύ κράτος, που βγαίνει και λέει «Εμείς πολεμάμε το βαθύ κράτος». Ρωτάς τι εννοείς ως βαθύ κράτος? Τίποτα. Τα πάντα και τίποτα μαζί. Οπότε είναι ένα σχήμα το οποίο έχει εφευρεθεί λίγο κάπου στα μνημόνια, ξεκίνησε όλο αυτό έτσι. Που είναι και μια δικαιολογία για τη χρεοκοπία. Γιατί χρεοκοπήσαμε, ενώ ας πούμε κυβερνούσε τα μισά χρόνια της μεταπολίτευσης, κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, το σημειτικό Πασόκ κυβερνάει από το 96. Ο Σιμίτης είναι εντωμεταξύ τον Κώστα Σιμίτη τον θαυμάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η υπουργή του Πασόκ τότε επί Σιμίτη είναι υπουργή σήμερα της Νουδού. Οπότε μέσα σε όλα αυτά που 30 χρόνια και ξέρω εγώ τόσα χρόνια έχεις μια παρένθεση ΣΥΡΙΖΑ που εφάρμοσε μνημόνιο τελικά, οπότε κυβέρνησε με την πολιτική των αντιπάλων του, όλο αυτό το πράγμα πρέπει να εξηγηθεί με κάποια μαγική ιδεολογική ηγεμονία που είναι: μην κοιτάς την κυβέρνηση, μην κοιτάς που αποφάζει ο Σιμίτης, ο Καραμαλής, ο Σαμαράς, ο πατέρας Μητσοτάκης και όλα αυτά. Από κάτω υπήρχε αυτή η ιδεολογική ηγεμονία που μας κρατούσε δέσμιους και γι' αυτό χρεοκοπήσαμε. Και τώρα έχεις 7 χρόνια Κυριάκο Μητσοτάκη, 7 χρόνια σερί.
0: Που παλεύει με την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς.
1: Κυρίαρχο απόλυτο, δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Εννοώ εκλογικά να υπάρχει ένα κόμμα να περνάει το 20%. Έχει διαλυθεί ο δικομματισμός. Υπάρχει το 1,5 κόμμα που λένε οι αναλυτές πρώτη φορά στα χρονικά. Κέρδισε η κυβέρνηση σε εκλογές, κατέρευσε η αντιπολίτευση και ενισχύθηκε η κυβέρνηση. Δεν είχε ξαναγίνει ποτέ το 23.
0: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος καημός του Άδωνη Γεωργιάδη?
1: Η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς.
0: Και αυτό που λέει ο Θάνος είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτά συμβαίνουν σε ένα περιβάλλον που δεν έχει κυβερνήσει. Δηλαδή, λες, τι σας έκανε ρε παιδιά, αφού δεν έχει κυβερνήσει? Πότε πρόλαβε? Από πού σας ήρθε? Γιατί τόσος καημός? Και στην πραγματικότητα αυτό σε ένα βαθμό οφείλεται στην τεράστια ήττα της δεξιάς στο πεδίο των ιδεών, με την έννοια ότι ενώ ιστορικά φυσικά και είχαμε σημαντικότατους πολιτικούς θεωρητικούς της δεξιάς από την παράδοση της ρεαλιστικής πολιτικής σκέψης που περνάει από τον Χόμπς στον Μακιαβέλη, φυσικά τώρα αν κοιτάξουμε τη σημερινή Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι στο πεδίο της πνευματικής παραγωγής είναι πολύ δύσκολο να βρεις ανθρώπους οι οποίοι να λάμπουν με τις ιδέες τους στη δεξιά. Διεθνείς διανοούμενους, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι το καλύτερο που έχει δώσει η δεξιά στο πεδίο του πολιτισμού είναι ο Τσιτσιπάς. Μετράει για πολιτισμός ο αθλητισμός?
1: Δεν είναι... Γενικά λέω ναι, αλλά ναι. Με έπιασε.
0: Στην περίπτωση τη δύσκολη.
1: Με ευνηδίασε με Τσιτσιπά. Δεν θα ήθελα.
0: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, γιατί είναι όλο ένα αριστούργημα.
1: Είναι όλο ένα αριστούργημα, πραγματικά. Πολλοί με ρωτούν.
0: Κανένα δεν σε ρωτάει. Τώρα σταμάτα. Όποτε το λέει αυτό κανεί, είναι μπουρδα. Πολλοί με ρωτούν.
1: Μα καλά, Άδωνη, γιατί τόση αιμονή?
0: Γιατί?
1: Η απάντηση είναι απλή, όπως ακριβώς και η ιστορία. Επειδή η αριστερά, όπου και αν κυριάρχησε, έφερε μόνο μιζέρια, φτώχεια και οπισθοδρόμηση. Έχουμε φτάσει τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 70% των πολιτών, βάσει κάθε διαθέσιμη έρευνα, δεν την παλεύει να βγάλει το μήνα και είναι ο άλλος που γράφει ποιος έφερε τη φτώχεια και την οπισθοδρόμηση, η αριστερά όπου κυβέρνησε. Και λες, κάτσε 7 χρόνια, τι κάνεις, έχουμε πέσει σε όλους τους δείκτες.
0: Επίσης, και αυτό είναι ένα κομμάτι ιστορικό. Είναι αλήθεια ότι οι κοινωνίες μας έχουν με πολύ μεγάλη επιμέλεια καταγράψει τις βάρβαρες ή άνισες πλευρές της σοβιετικής ιστορίας, αλλά η ιστορία η ίδια αυτή έχει σταθεί με κάπως αδικαιολόγητη επιείκεια απέναντι στα εγκλήματα του καπιταλισμού. Από αυτή την άποψη το βιβλίο «Το δόγμα του Σοκ» είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο βιβλίο, ακριβώς διότι την ώρα που ένα μεγάλο φάσμα διανοωμένων μέχρι και στην αριστερά θα καταδίκαζε τις βιαιότητες του σταλινικού καθεστώτος, την ίδια στιγμή δεν θα ήταν πολύ σημαντικό κομμάτι της ανάλυσης ή της ιστορικής μας κατανόησης αν στα εργοστάσια της Ford κάναν βασανιστήρια σε συνδικαλιστές. Αυτά είναι εγκλήματα του καπιταλισμού. Ήταν μια χαρά. Τη λέμε κοινωνία της ελεύθερης αγοράς. Συνεργάστηκε υπέροχα από τον Πινοσέτ μέχρι τη Θάτσερ με τον καπιταλισμό για να μπορέσει να φτιάξει αυτά τα άνθη που συζητάμε τώρα. Αλλά την ίδια στιγμή προσποιούμαστε ότι η πηγή της βαρβαρότητας υπήρξε μόνο η αριστερά. Είναι αυτό το, μην πω τώρα, μαρατζίδιο επιχείρημα και είναι και ο άνθρωπος τώρα σε αριστερό κόμμα και
1: που λέγεται και Ελλάς, που λέγεται και Ελλάς, ναι, και θεοποιείται από τον κόσμο του Ελλάς, τον κόσμο που τον έβριζε σε μια άλλη περίοδο. Είναι φοβερό, παρένθεση, πώς αλλάζουν οι απόψεις έτσι. Αλλάζουν οι απόψεις του ηγέτη, αλλάζουν και οι απόψεις από κάτω για συγκεκριμένα πρόσωπα και απολυτικές. Είναι φοβερό μερικές φορές. Αυτό με την ηγεμονία της αριστεράς δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, δεν πρέπει να εξετάζεται έτσι. Έχει τις ρίζες του στο τι θεωρείται αριστερό στην Αμερική, τα identity politics και το woke culture, το βάλεις εισαγωγικά. Ο φίλος, καλά, στην Αμερική, ναι, μιλάς για δωρεάν περίθαλψη και ο άλλος σε θεωρεί κομμουνιστή και νομίζω ότι μπαίνει ο κόκκινος στρατός στην Ουάσιγκτον από ώρα σε ώρα. Ισχύει αυτό. Δεν ξέρω τώρα για τις ακριβείς ρίζες, αλλά θα συνεχίσουμε με Άδωνη. Έχουμε Θουκυδίδη. Έχουμε αναφορά σε Θουκυδίδη, Κωνσταντίνε. Όπως μας δίδαξε ο Θουκυδίδης.
0: Και εδώ πάω, πέφτει το αρχαίο. Μάπα κατευθείαν.
1: Εκεί, για να σε αποστομώσει κατευθείαν. Κοίτα. Σου πετάω Θουκυδίδη, τελειώνει η κουβέντα.
0: Θουκυδίδης ρε καραγκιόζο, ρε τα γάρια, ρε αμόρφωτη Θουκυδίδη.
1: Και άκου τι έχει πει ο Θουκυδίδης, Κωνσταντίνε, και πώς κολλάει. Είναι σαν να περιέγραψε τον ΣΥΡΙΖΑ ο Θουκυδίδης. Μη σου πω, τη Νέα Αριστερά συγκεκριμένα και το ΜέΡΑ25.
0: Το πιστεύω.
1: Το εύδαιμον, το ελεύθερον.
0: Έλα ρε Θουκυδίδα ρε.
1: Το δελεύθερον, το εύψυχον.
0: Αυτό είναι.
1: Η ευτυχία είναι η ελευθερία και η ελευθερία είναι η τόλμη.
0: Η ουσία είναι μία. Τώρα τα λέει αυτά, μεταξύ, επειδή είναι και άνθρωποι περιορισμένοι σε παιδείας, είναι ότι να είναι τώρα ανακατεμένα αυτά, ο Θουκυδίδης, το πρωτότυπο, μετά η ελευθερία που είναι τόλμη, είναι τώρα το πανηγύρι της ασυναρτησίας όλο μαζί, διότι...
1: Και αυτό ήταν Παύλο Πολάκη ο Θουκυδίδης, πιστεύω εγώ.
0: Τώρα που το λες.
1: Λοιπόν, χρειάζεται τόλμη η Ελλάδα να κοιτάξει κατάματα την πραγματικότητα, να ξεριζώσει σε ιδεολειψίες που μας κράτησαν πίσω. Μετά έχει μια φράση: ακούστε με προσεκτικά, τελίτσες. Διαβάζουμε το άρθρο σου. Φτάνει. Είμαστε εδώ. Και ο κόσμος εδώ συντονισμένος. Οι μισοί μας βρίζουν που το διαβάζουμε ακόμα.
0: Γιατί αποσιοποιητικά.
1: Δεν ξέρω. Έχει βάλει στο κείμενο: ακούστε με προσεκτικά.
0: Και θέλει. Ξέρεις τι.
1: Σε διαβάζουμε επίσης, δεν ακούμε. Μπορείτε να ακούτε με φωνή Άδωνη αυτό.
0: Θα ήθελε μια παύση, Θάνο, εκεί. Δηλαδή λέει: ακούστε με προσεκτικά. Επί δεκαετίας και συνεχίζει μετά.
1: Επέβαλε ένα αφήγημα που δαιμονοποίησε την ατομική πρωτοβουλία και την ελεύθερη αγορά.
0: Ωραία, κάτι ελευθερία.
1: Ενώ τώρα που έχουμε ελεύθερη αγορά, στα σούπερ μάρκετ έχουμε ελεύθερη αγορά, στο ρεύμα έχουμε ελεύθερη αγορά. Επιτέλους φύγαμε από την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς που κρατούσε τη ΔΕΗ, δημόσια εταιρεία.
0: Το πανεπιστήμιο δεν μας κρατούσε πίσω, που τώρα έχουν έρθει 10 σορβώνες εδώ πέρα, δεν ξέρουμε τι να τις κάνουμε.
1: Λοιπόν, αδιανόητο να θεωρείται η αριστεία ύποπτη.
0: Και η δημιουργικότητα να τιμωρείται. Καλά, όλοι θέλουμε να τιμωρήσουμε τη δημιουργικότητα. Δηλαδή, αυτό είναι βασικό επιχείρημα της αριστεράς. Δηλαδή, βλέπεις γλύπτη και τον συλλαμβάνεις. Δεν συζητάμε τώρα.
1: Λοιπόν, μετά δεν θα το πιστέψετε. Πάμε στη Σοβιετική Ένωση. Ένα ταξίδι λίγο πίσω στον χρόνο. Τη 2026, τη 1990, ας πούμε. Πάμε στην Πολωνία που είναι ένα παράδειγμα που κάλπασε μετά την Σοβιετική Ένωση. Θα πει κάποιος γιατί ασχολούμαστε με τη Σοβιετική Ένωση και την Πολωνία. Υπάρχουν πολύ ωραία στοιχεία για την Ελλάδα μας. Αλλά δεν αναφέρεται σε αυτά. Η αριστερά δεν θέλει να λύσει τα προβλήματα των ανθρώπων. Η αριστερά τρέφεται από τα προβλήματα. Θαυμαστικό. Είναι μια βιομηχανία παραγωγής μιζέριας. Χρειάζονται τον φτωχό για να του τάξουν το δωρεάν. Χρειάζονται τον άνεργο για να κατηγορήσουν τον κακό καπιταλιστή. Χρειάζονται την οργή για να επιβιώσουν πολιτικά. Αν ο κόσμος προκόψει, αν ο Έλληνας γίνει ανεξάρτητος και πλούσιος, η αριστερά χάνει το λόγο ύπαρξής της. Καλά, κάντε πλούσιο τον Έλληνα, δούμε θα γίνει. Γι' αυτό πολεμούν κάθε μεταρρύθμιση, γι' αυτό κλείνουν τους δρόμους, γι' αυτό μισούν την ιδιωτική πρωτοβουλία.
0: Από και μετά... αγωνία να μην φύγουν από τη φτώχεια. Δηλαδή θέλει ο Άδωνης να τους βγάλει από τη φτώχεια και λένε οι αριστεροί. Προσέξτε τώρα το μέγεθος της ανοησίας αυτού που λέγεται εδώ πέρα και το λέει με το καμάρι ότι έχει μας έχει μεταφέρει τον Θουκυδίδη στην εφημερίδα των συντακτών, ότι εμείς βλέπουμε τώρα τον Άδωνη Γεωργιάδη να φέρνει την ισότητα την οικονομική, βλέπουμε να θεραπεύεται το άνοιγμα της ψαλίδας της οικονομικής ανισότητας και λέμε όχ παιδιά, καταργείται η οικονομική ανισότητα. Τι θα κάνουμε, πώς θα είμαστε αριστεροί. Εν τω μεταξύ, είμαστε σε μια φάση που αντικειμενικά αυξάνει η ανισότητα. Mm-hmm. Αυξάνει, είναι μετρήσιμα πράγματα αυτά. Δεν μπορεί να λέει ο καθένας ότι η βλακεία του κατέβει στο κεφάλι. Είναι μετρήσιμο μέγεθος η ανισότητα. Όταν λέμε ότι είναι 350 φορές επάνω ο μισθός των διευθυντών σε σχέση με τον εργατών, αυτό είναι μετρήσιμο μέγεθος. Δεν μπορεί να λες τώρα ότι κάνεις το ανάποδο. Γίνεται ακριβώς αυτό και το επιχείρημα είναι ότι εμείς το παρακολουθούμε αυτό να συμβαίνει, το αντίθετο από αυτό που όντως συμβαίνει, και ανησυχούμε μήπως πάνε πολύ καλά τα πράγματα και μετά δεν μπορούμε να είμαστε αριστεροί. Αυτό τώρα κατευθείαν. Δεν είναι ότι βαράς το κεφάλι στον τοίχο, περνάς μέσα από τον τοίχο.
1: Είναι έτοιμος ο Κυριάκος Μητσοτάκης να δώσει το κουπονάκι, είναι έτοιμος να δώσει το fuel, το pass και έρχεται η αριστερά και του κρατάει το χέρι και λες όχι, μην τους βγάλεις από τη φτώχεια, Κυριάκο, με το κουπόνι για να αγοράσουν καύσιμα, με το market pass για να αγοράσουν από το σούπερ μάρκετ, μην το κάνεις, και κρατάει την κοινωνία η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς, εμείς συμφωνούμε. Όπως έλεγαν και οι αρχαίοι μόνο προγονεί, γιατί δεν έφτανε ο Θουκυδίδης μόνο, μηδενή δίκην δικάσεις πριν αμφίν λόγων ακούσεις. Λοιπόν, τον ακούσαμε το λόγο της αριστεράς. Οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι συζητούσαν, σου λέει, θα είναι στα νοσοκομεία κάτι αντάρση και δεν θα μπορεί να κάνει πολιτική ο Άδωνης. Τον ζήσαμε, τον πληρώσαμε ακριβά, δεν θα επιτρέψουμε ποτέ ξανά σε αυτούς που μου οδήγησαν στην παρακμή χθες να μας παραδίδουν μαθήματα ηθικής σήμερα. Τέρμα οι αυταπάτες, θαυμαστικό. Πολεμάω αυτή την ηγεμονία γιατί αγαπώ την πατρίδα μου. Ήθελε λίγη αγάπη στην πατρίδα εδώ πέρα, λίγο να το φωνάξεις.
0: Και μετά, παιδιά, από εκεί απογειώνεται το κείμενο. Βάζει την αγάπη για την πατρίδα και μετά την πατρίδα. Υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αρχίζουν τα ταούλια εδώ πέρα, ο ελληνικός λαός, εψιλον κεφαλαίο, δεν πειράζει τον επίθετο τίποτα όταν πρόκειται για την Ελλάδα, ο λαός του μόχθου και της προκοπής προχωρά μπροστά με τόλμη, με αλήθεια, με ελευθερία. Δόξα τω Θεώ, σταυροκοπιέται λογικά εδώ την ώρα που το γράφει, το πληκτρολογεί. Δόξα τω Θεώ, ο δρόμος για το μεγαλείο της πατρίδας μας άνοιξε και τώρα πια δεν γυρίζουμε πίσω, θαυμαστικό. Κλείστε τη ρημάδα την Ευσύν, δεν χρειάζεται. Όχι, δεν λέω ότι δεν έπρεπε να το δημοσιεύσει, αλλή μόνο.
1: Όχι.
0: Και εμείς θα το δημοσιεύαμε. Αν μας έλεγε, δηλαδή...
1: Θα χάναμε την ευκαιρία για τέτοια κειμενάρα, εννοείται.
0: Γεια σας, Άδωνης Γεωργιάδης. Ποιος? Είμαι υπουργός. Α, αυτός. Και θέλει να το δημοσιεύσει, εννοείται ότι είμαστε υπέρ της πολυφωνίας.
1: Ρωτάτε αν τάγκαρε το Ισραήλ. Είναι πολύ καλή ερώτηση. Όχι. Θα μπορούσε.
0: Όχι.
1: Για κάποιο λόγο.
0: Ρωτάνε διάφοροι εδώ μεταξύ. Καλά κάνετε. Επειδή πολλοί με ρωτάτε. Ρε Βασίλη, όλο με κρύβεις, ρε Βασίλη. Τι έχω δηλαδή εγώ που δεν έχει αυτός. Τι χρώμα είναι αυτό το μπλουζάκι. Θα έλεγα, ετοιμαζόμουν να πω ροζ μπλουζάκι. Δεν είναι ροζ αυτό. Είναι. Ναι.
1: Είναι μοβ.
0: Δεν είναι πιο ανοιχτό από μοβ αυτό. Είναι μοβ.
1: Είναι μοβ.
0: Τώρα που είπες μοβ, θα έχουμε μια μικρή καμπάνια για το αντιρατσιστικό φεστιβάλ.
1: Τι είχε φυράρα κανείς.
0: Δεν έπρεπε. Το είχαμε αποφύγει μια χαρά. Καθώς ήσυχος εκεί πέρα στη θέση σου δεν έλεγες τίποτα και τώρα ξαφνικά... Ναι. Θα έχουμε διαφήμιση του αντιρατσιστικού φεστιβάλ. Θα πούμε, γι' αυτό θα πούμε λεπτομέρειες, θα το δείτε στο site μας, θα έχουμε μια μικρή καμπάνια γι' αυτό. Θα είμαστε χορηγοί επικοινωνίας του αντιρατσιστικού φεστιβάλ.
1: Έχουμε πάρα πολλά σχόλια ότι είναι Λιλά, Λεβάντα.
0: Α, μπράβο, ναι. Ναι, Λιλά, Λιλά. Λιλά, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν θα... Λιλά, Λιλά, Λιλά, είναι Λιλά, Λιλά. Έχουν γράψει πολλά, ένα λιλάκι από μένα. Το έχουν γράψει πραγματικά 10.
1: Ναι, ήταν μαζικά μηνύματα. Έτσι ανεβαίνει το engagement. Θα γράφουν από κάτω λιλά, λιλά. Θα είναι όλα τα σχόλια έτσι, σαν μποτάκια.
0: Και το δικό μου το μπλουζάκι τον γκρίζο. Θα λέμε άλλα ντάλλον, να δούμε μήπως αντιδρούν στην αλλίωση της πραγματικότητας. Ευχαριστούμε, παιδιά. Το καταλάβαμε, εντάξει. Για όνομα του Θεού. Μην πει μια ανακρίβεια εδώ πέρα. Θα πρέπει να σε φάνε κατευθείαν.
1: Είναι το life fact checking. Κατευθείαν έλεγχος, πας να πεις μια ανακρίβη, κατευθείαν πετάγονται όλοι.
0: Εντάξει, χαλάρωσε. Λοιπόν, έχουμε μια είδηση από τον αγώνα που γίνεται στα προσφυγικά, στα κατελημένα προσφυγικά. Έχουμε μια ανακοίνωση για επιδείνωση της υγείας του απεργού πείνας, του Αριστοτέλη Χατζή. Έβγαλαν μια έκτακτη ανακοίνωση για γιατροί που τον παρακολουθούν. Με την απεργία πείνας του, θυμίζουμε ότι ζητά την ακύρωση της σύμβασης της περιφέρειας για τα προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και διαβάζουμε: βρίσκεται στην 137η ημέρα απεργίας πείνας. Οι γιατροί επισημαίνουν ότι η κατάστασή του έχει επιδεινωθεί ραγδαία το τελευταίο διάστημα. Παρουσιάζει απίσναση. Λοιπόν, τώρα, επειδή είναι γραμμένη σε κάπως τεχνική ιατρική γλώσσα, να πω πολύ βασικά, ζυγίζει 36 κιλά, έχει χάσει το μισό του βάρος σχεδόν, έχει χάσει το 44% του αρχικού σωματικού του βάρους και νομίζω ότι αυτό δίνει μια εικόνα, πρισμένα άκρα, δεν μπορεί να μιλήσει, έχει επιδεινωθεί ραγδαία τις τελευταίες μέρες η κατάστασή του, δεν μπορεί να σταθεί όρθιος, έχει διαταραχή στην βάδιση, δυσκολεύεται να μετακινηθεί. Διατρέχει κάθε 24ωρο που περνά, διαβάζω, ολοένα και αυξανόμενο καρδιαγγειακό και μεταβολικό κίνδυνο με επικίνδυνες επικείμενες επιπλοκές για τη ζωή του. Τα αιτήματά του εκφράζουν τα συλλογικά αιτήματα της κοινότητας, άμεση ακύρωση της σύμβασης από την περιφέρεια Αττικής, παραμονή όλων των κατοίκων των προσφυγικών στα σπίτια, στον τόπο και στην περιοχή που διαμένουν και έχουν συνδεθεί κοινωνικά, πολιτισμικά και οργανικά μαζί τους, να δοθούν έμπρακτες εγγυήσεις για την αποκατάσταση των προσφυγικών από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία Κάτοικοι και Φίλοι Προσφυγικών Λεωφόρου Αλεξάνδρας ΑΜΚΕ με τη δική της χρηματοδότηση. Ούτε ευρώ δημοσίου χρήματος για την ανάπλαση των προσφυγικών. Και ο απεργός δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να σταματήσει την αποχή από τη σύντηση παρά τους κινδύνους για την υγεία του έως ότου τα αιτήματά του ικανοποιηθούν.
1: Είναι όντως πάρα πολύ κρίσιμη η κατάσταση, δηλαδή και μόνο που διαβάζεις για τα 36,2 κιλά, για το ότι έχει χάσει το 44% του βάρους του πριν μπει στα πιο πολύπλοκα που πολλοί κόσμος θα καταλάβει κάτι ή όχι από την ενημέρωση που δίνουν οι γιατροί, είναι 4 συγκεκριμένα και ομάδα αλληλέγγυων γιατρών που παρακολουθούν τον κύριο Χατζή. Λέγαμε και την Παρασκευή, πέρα από τις εκδηλώσεις που γίνονται και συνεχίζουν να γίνονται στα προσφυγικά, ήταν το αντιφασιστικό φεστιβάλ, για παράδειγμα, τις τελευταίες 3 μέρες. Είχαμε την φοβερή και τρομερή πρόταση της Περιφέρειας Αττικής για πλατφόρμα διαλόγου. Μετά από τις 130 μέρες απεργίας πείνας του Αριστοτέλη Χατζή, η Περιφέρεια Αττικής και μετά τον Δήμο Αθηναίων που ζήτησε να ξεκινήσει επίσημα διάλογος για τα προσφυγικά, έβγαλε την Παρασκευή μία ανακοίνωση στην οποία δημιούργησε μια ειδική πλατφόρμα, βασικά θα δημιουργήσει μια ειδική πλατφόρμα γιατί ανακοινώθηκε την Παρασκευή αλλά είναι να ισχύσει από σήμερα, διαλόγου για τα προσφυγικά. Και αυτή είναι η μόνη απάντηση, ας πούμε, ότι μόνη απάντηση. Το μόνο βηματάκι διαλόγου που έκανε η περιφέρεια όλο αυτό το διάστημα.
0: Ναι, μιλούν για την φυσικά για την αδιαφορία της συστημικής ενημέρωσης για αυτή την, για αυτή την υπόθεση. Έχουμε έναν απεργό πείνας και κινδυνεύει η ζωή του. Υπό κανονικές συνθήκες είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Εδώ αφορά ένα μικρό κομμάτι της, ένα μικρό κομμάτι της κοινωνίας, δυστυχώς, και ελπίζουμε να υπάρξει κάποια λύση για αυτό και να μπορέσει ο άνθρωπος να, να επιστρέψει τη ζωή του και να, να μην υπάρξει κάποια δυσάρεστη εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε με αγωνία ιατρικές ανακοινώσεις και αυτά που λέγονται νομίζω ότι ξεπερνούν κατά πολύ τις υποκειμενικές εκτιμήσεις. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι μια τέτοια απώλεια βάρους είναι πάρα πολύ επιβαρυντική για την, για την υγεία του και επικίνδυνη για τη ζωή του.
1: Συνεχίζετε να σχολιάζετε την παρέτηση Στάρμερ. Έχει συγκλονίσει τον κόσμο.
0: Γιατί έτσι?
1: Μάλλον γιατί μας ακούει κόσμο από τη Βρετανία. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Δηλαδή δεν είναι και ηγέτης τεράστιου βεληνικού, ας πούμε, δεν πρόλαβε να μας γοητεύσει με το εκτόπισμά του.
0: Χάσαμε τον Στάρμερ αθάνατος.
1: Είναι ο 7ος πρωθυπουργός που παρετείται τα τελευταία 10 χρόνια στην Βρετανία. Υποψήφιος για την ηγεσία των εργατικών είναι ο Άντι Μπέρναμ. Η ηγεσία του Εργατικού Κόμματος αυτή τη στιγμή σημαίνει πρωθυπουργός, έτσι. Κυβερνάει το Εργατικό Κόμμα, δεν έχουν προκηρυχθεί εθνικές εκλογές. Ο Στάρμερ έχει χάσει την υποστήριξη του κόμματός του. Κάτι το οποίο είχε συμβεί αρκετές φορές και με τους συντηρητικούς, τους Τόρις, όταν ήταν αυτοί στην εξουσία. Είχαμε και εκείνη, διαφεύγει τώρα το όνομα, την πρωθυπουργό που έκανε το... έκανε ρεκόρ, έμεινε 20 μέρες, ας πούμε, στην πρωθυπουργία.
0: Πήγε να γράψει βιβλίο και δεν πρόλαβε. Ήταν μια διαδικασία που είχε ξεκινήσει να γράφει την ιστορία αυτή και κάπως έληξε άδοξα πριν καν ξεκινήσει. Πρέπει να είναι από τις πιο άδοξες πορείες, εκτός αν τη συγκρίνουμε σε επίπεδο υπουργού, όχι πρωθυπουργού, με την κυβερνητική πορεία του Αρίστου Δοξιάδη, που είναι το δικό μας διαμάντι, είναι η δική μας αγαπημένη πορεία. Εντάξει, κάπως βιαστική, αλλά αντί για βιαστική μπορούμε να την πούμε πολύ συμπυκνωμένη, ενός Έλληνα πολιτικού που διέπρεψε με πολύ μεγάλη ταχύτητα.
1: Λιζ Τρας ήταν αυτή που έψαχνα, ναι, ευχαριστώ.
0: Παιδιά, κάθε φορά που έρχομαι για δουλειά Αγγλία παρατείται και κάποιος, δεν με λες και γουρλού. Να δούμε πώς τη στείλουμε κι εμείς κάπου, αν κάποιος.
1: Θέσαρες Ελλάδα.
0: Ναι. Λοιπόν, αφού μας περάσατε από τον Στάρμερ και την θαυμαστή και θαραλέα στάση που είχε κρατήσει στο παλαιστινιακό τρομάρα του, να δούμε τις εξελίξεις στην συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Θυμάστε εκεί που είχε υποστεί δεινή στρατιωτική ήττα το Ιράν, το θυμάστε αυτό?
1: Mm-hmm.
0: Τη δεινή στρατιωτική ήττα του Ιράν.
1: Mm-hmm. Έχω ακούσει ανάλυση Συρίγου εγώ. Άγγελου Συρίου. Ολοκληρωτική στρατιωτική ήταν το Ιράν, απλώς δεν εκπληρώθηκε κανένα στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι πάρα πολύ απλό.
0: Αυτό ήταν λάθος των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί ενώ είχαν νικήσει, κάνανε μετά αυτή την γκάφα και δεν επέβαλαν τους όρους τους.
1: Okay. Λοιπόν, είχαμε... έχουμε συνομιλίες στην Ελβετία. Αυτό δεν ήταν δεδομένο την Παρασκευή. Την Παρασκευή το αφήσαμε. Πάντα μέσα σε αυτό το θέμα βάζουμε μια υποσημείωση στην εκπομπή ότι σε 1-2 ώρες μπορεί να έχει αλλάξει κατάσταση. Έτσι έγινε. Την Παρασκευή είχαν ανασταλεί επαόριστον οι συνομιλίες στη Γενέβη, στην Ελβετία, γιατί το Ιράν είχε αποχωρήσει επειδή το Ισραήλ συνέχισε να επιτίθεται στο Λίβανο. Ανακοινώθηκε μια εκεχηρία ξανά. Πήγανε στην Ελβετία και συμφώνησαν μετά την πρώτη συνεδρία των διαπραγματεύσεων. ΗΠΑ και Ιράν λοιπόν συμφώνησαν σε οδικό χάρτη 60 ημερών. Το οποίο το ξέραμε λίγο, αλλά επιβεβαιώθηκε.
0: Εντάξει, τώρα 60 μέρες με τον Ντόναλντ Τραμπ, καταλαβαίνετε, σκεφτείτε ότι είστε κάπου για 60 μέρες με τον Ντόναλντ Τραμπ. πόσες διακυμάνσεις θα έχει. Καταρχάς, υπάρχει ένα πρόβλημα ότι δεν μπορούν να του πάρουν το κινητό από τα χέρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι κινητό Τραμπ, θα πούμε, είναι συζήτηση για άλλη ώρα τα κινητά Τραμπ. Έχει πει ότι θα κάνει αμερικανικά κινητά και δεν είναι. Αλλά δεν μπορούν να το πάρουν από τα χέρια και έτσι εξακολουθεί να τουιτάρει ή να truth social άρει.
1: Ναι, οπότε είναι αυτοί συζητάνε. Έχουν πάει στην Ελβετία, είναι η αμερικανική αντιπροσωπεία, είναι ο Vance, ο Kushner.
0: Η αφρόκρεμα της διεθνούς διπλωματίας.
1: Ναι, ναι, ναι, εκεί είναι και η αντιπροσωπεία του Ιράν. Συζητάνε, προσπαθούν να λύσουν το ζήτημα και ξαφνικά.
0: Είναι ο Τραμπ με το κινητό στο χέρι.
1: Στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Και κάνει ανάρτηση που λέει ότι θα χτυπήσουμε ξανά το Ιράν πολύ σκληρά, όπως ακριβώς κάναμε την περασμένη εβδομάδα, μόνο που πιο σκληρά αυτή τη φορά.
0: Αν δεν σταματήσει αμέσως οι ακριβοπληρωμένοι πρόξεις του να προκαλούν χτυπήματα στο Λίβανο.
1: Αυτά από τον πρόεδρο τον είπα, ενώ διεξάγονται συνομιλίες, ενώ είναι στο ίδιο δωμάτιο, φανταστείτε.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, αλλά και αυτός τώρα έχει ίντερνετ. Όταν κάποιος έχει σύνδεση στο ίντερνετ, δεν μπορείς να το σταματήσεις, δηλαδή δεν μπορείς να το φημώσεις. Καταλάβατε. Είναι και σε μια ηλικία τώρα που δεν μπορείς να του καταπιέσεις τον αυθορμητισμό. Ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής πλευράς του Ιράν, ο Γκαλιμπάφ, είπε «Δεν πιστεύουν ότι αν οι απειλές τους είχαν οποιοδήποτε αποτέλεσμα, δεν θα βρίσκονταν σήμερα σε αυτή την κατάσταση». Που είναι κάπως δίκαιο, παρά την ανάλυση Άγγελου Συρίγου, δηλαδή, του λέει «Τάξει, άστο το ρημάδι από τα χέρια σου, άστο». Στην πραγματικότητα, αν ήταν τέτοια η υπεροπλία σου, σαν αυτοί που υπονοούν που περιγράφουν τα μηνύματά σου, θα είχες καταφέρει κάτι καλύτερο στο επίπεδο των διαπραγματεύσεων.
1: Ναι, φτάνει, το έχεις κάνει 40 φορές.
0: Θα είχες πετύχει έναν, ενάμιση, δύο από τους αρχικούς δηλωμένους στόχους σου στις διαπραγματεύσεις. Αυτή τη στιγμή είμαστε στις διαπραγματεύσεις για το πώς θα πάρουν τα 300 δις. Και είναι η φάση που βάζουν τους Αμερικανούς αξιωματούχους να εξηγήσουν αν ισχύουν αυτά και ρωτάνε, ξέρω εγώ, τον J.D. Vance, ισχύει αυτό με τα 300 δις. Είναι μια δυναμική διαδικασία, λέει ο J.D. Vance. Κοιτάξτε, τώρα καταλαβαίνω ότι οι πιο σκληροπυρηνικοί θα προσπαθήσουν να τονίσουν αυτά που τους συμφέρουν, αυτά που έχουν πάρει και όχι αυτά που πρέπει να κάνουν. Και λες, ωραία. Τα άλλα ποια είναι? Ποια είναι τα σημεία στα οποία έχετε καταφέρει κάποια τεράστια διπλωματική επιτυχία ενάντια στις επιδιώξεις του Ιράν? Αυτό που έχει συμβεί είναι φυσικά ότι πρόκειται για κολοσιαίο φιάσκο, το οποίο προφανώς οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους προσπαθούν να αναποδογυρίσουν επικοινωνιακά. Και καλή τύχη σε αυτό.
1: Κάνουμε ένα διάλειμμα για το σχόλιο. Αλληλεγγύη στους καταδικαστέντες Ασημακοπούλου και Σταυριανουδάκη. Οι ιδέες δεν φυλακίζονται. Ευχαριστούμε για αυτό το σχόλιο.
0: Περίμενε. Ζωή, βάλε το προηγούμενο, το 50 ευρώ. Ωρε,
1: και φυσικά
0: μου.
1: Το 50 ευρώ από τον Γιάννη.
0: Νόμιζα ότι έλεγε παρτάκι, αλλά όχι. Λέει για το πατάκι της εισόδου των καινούργιων στούντιο του The Press Project. Είναι ένα 50 ευρώ για το πατάκι της εισόδου. Τι πατάκι θα πάρουμε?
1: Χρυσό πατάκι θα πάρουμε.
0: 50 ευρώ. 4 πατάκια θα πάρω.
1: Πάμε σαν το πατάκι που θα έχει ο Τραμπ. Θα είναι όλο τέτοιο. Ναι, χρυσελεφάντινο, ας πούμε.
0: Χρειάζεται το χρυσελεφάντινο πατάκι του The Press Project.
1: Βεβαίως. Απείλησε με αποχώρηση το Ιράν όταν άρχισε να τουιτάρει. Τελικά βρέθηκε μια συμφωνία. Είχαμε μια κοινή δήλωση Κατάρ και Πακιστάν, που είναι οι χώρες που μεσολαβούν σε αυτές τις συνομιλίες για τον οδικό χάρτη των 60 ημερών και γραμμή επικοινωνίας για το Ορμούζ. Τα στενά φαίνεται να είναι ανοιχτά. Αυτή την ώρα. Δεν κοίταξα πριν 5 λεπτά.
0: Τι ώρα ανοίγουνε? Τέλος πάντων, εντάξει, είναι ψηλό ανοιχτά.
1: Είναι ψηλό ανοιχτά.
0: Ανοιχτούτσικα.
1: Αποκαθίσταται κυκλοφορία σιγά σιγά. Λες και είμαστε στην Αθηνών Κορίνθου, αλλά.
0: Στην Αττική Οδό με πατούλι και χιόνι.
1: Ναι, ναι, ναι. Κάντε το έτσι εικόνα. Είναι τα πλοία σιγά σιγά. Τέλος πάντων, με όλα αυτά και μετά από διάφορα πήγαινε έλα μέσα αυτές τις τρεις μέρες, καταλήγουμε στο ότι έχει υπογραφεί αυτό το μνημόνιο κατανόησης. Υπάρχει αυτός ο δικός χάρης των 60 ημερών, δηλαδή έχουν συμφωνήσει ότι θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται. Αυτό που η Λαμπρινή επιμένει, δεν υπάρχει οριστική συμφωνία, υπάρχει ένα προσύμφωνο. Και περιμένουμε να δούμε και το Ισραήλ, γιατί Το Ισραήλ έχει αποδείξει ότι είναι η μόνη χώρα, πραγματικά το μόνο κράτος αυτή τη στιγμή που δεν θέλει αυτήν την εκεχηρία, που προσπαθεί να επηρεάσει, να τροπιλήσει με κάθε τρόπο αυτήν την εκεχηρία.
0: Αυτό που λέμε παράγοντας αστάθειας, αυτό που λέμε κράτος το οποίο δυναμητίζει την ειρήνη στην περιοχή, αυτό δεν λέμε, που αυτή τη στιγμή θα κάνει τα πάντα, οτιδήποτε περνάει από το χέρι του προκειμένου να ανατιναχθεί το σύμπαν. Ο στρατηγικός μας σύμμαχος. Λογικό είναι και εμείς να πάρουμε το μέρος τους και να προσπαθήσουμε να συμπαρασταθούμε στα εγκλήματά τους. Αυτό που κάνει κανείς δηλαδή για έναν αληθινό φίλο.
1: Βρίσκω σχόλια που στο άκυρο λένε λιλά.
0: Ακόμα.
1: Ή κάτι έχει πάει το chat μου και έχει φρακάρει. Τέλος πάντων, ναι, όχι.
0: Θα το επαναφέρω λίγο τώρα για το τέλος για να αυξηθεί το μοβ μπλουζάκι του Θάνου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το μοβ μπλουζάκι του διάλεξαν τα καταστήματα Καραγκούνης. Τέλος πάντων, και βλέπουμε. Λοιπόν.
1: Να διαβάσετε. Είχαμε αρκετά ενδιαφέροντα άρθρα το Σαββατοκυριακό. Θα διαφημίσω δύο προς το παρόν. Το ένα είναι για το θέμα της στέγασης από τον Νίκο Βράντσι. Γιατί τώρα συμφέρει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης. Συμφέρει. Μπορεί κάποιος να διαβάσει, νομίζει συμφέρει εμάς. Συμφέρει τους επενδυτές που επενδύουν στην κατοικία, τράπεζες κλπ. Οπότε τώρα κάτι που είχε αποκτηθεί, κάτι που είχε νομοθετηθεί πριν 6 χρόνια περίπου, είναι αυτό που θα το παίρνει ένας φορέας και μετά θα μπορείς να νοικιάζεις το πρώην σπίτι σου. Φαίνεται να εφαρμόζεται τώρα, έχει αρκετό ενδιαφέρον. Και ένα δεύτερο, το οποίο θα έχει και συνέχεια, επειδή είχαμε δεχτεί μια τέτοια ερώτηση για το σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο και το αν θα ασχοληθούμε περισσότερο. Χθες δημοσιεύσαμε ένα άρθρο του Σπύρου Απέργη για το σύμφωνο για τη μετανάστευση και το τι προβλέπετε. Είναι δικηγόρος ο κύριος Απέργης, είναι ειδικευμένος στο προσφυγικό δίκαιο. Αρθρογραφεί συχνά για αυτά τα ζητήματα στο The Press Project. Το πιάνει αρκετά αναλυτικά όλο αυτό το σύμφωνο για τη μετανάστευση. Θα υπάρχει και ένα δεύτερο άρθρο πάνω στο ζήτημα και θα συνομιλήσουμε μέσα στη βδομάδα και μαζί του για να είναι έτσι και πια μια πιο προφορική συζήτηση για όλο αυτό με το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και Άσυλο. Έχει γίνει κουβέντα στην Ελλάδα. Μπορεί να είδατε και εικόνες από την Ευρωβουλή που φωνάζουν οι ακροδεξιοί βουλευτές «Send them back, στείλτε τους πίσω». Κέρδισαν αυτοί που φώναζαν, να το πούμε. Δηλαδή είναι οι νικητές προς το παρόν αυτής της πολιτικής κουβέντας. Ο συνήθως η ακροδεξιά στο μεταναστευτικό. Αυτά.
0: Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή «Φάρμα των Ζώων». Και έχουμε κι άλλη. Δεν είναι μόνο δηλαδή που σας άρεσε πάρα πολύ ήδη τώρα που την παρακολουθήσατε. Άμα θέλετε, έχει και αύριο. Να είστε καλά και καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
7: Festival. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
8: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων

0: Γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
1: Εγώ πρώτος.
0: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
1: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
0: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
1: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
0: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
1: Φίλος σου.
0: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
1: Αριστοφάνης.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Καλημέρα κύριε Κολοβέ.
4: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, σε εσάς στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα.
3: Βρήκα την πιο εξαιρετική πρόταση από αυτά που έχω διαβάσει, τη δική σας. Ας κάνουμε τουλάχιστον λέτε ένα μουσείο, να θυμόμαστε.
4: Ξέρετε, δεν είναι κάτι το πρωτότυπο. Βγήκε στην περιοχή μας ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΠΕΘΕ Κοζάνης και ανέφερε το παράδειγμα του Γερμανικού Μουσείου Φερόπολης, που είναι κάπου βόρεια της Λειψίας, όπου για 27 χρόνια από το 1997 μέχρι το 2024 γινόταν ένα μουσικό φεστιβάλ μεγάλο με χιλιάδες κόσμο.
3: Mm-hmm.
4: Απλά πράγματα είναι. Με φόντο ένα μεγάλο μηχάνημα των λιγνητορυχείων, των εκεί λιγνητορυχείων στην Ανατολική Γερμανία. Απλά πράγματα είναι. Η ΔΕΗ έκαμνε μουσικές εκδηλώσεις παλιά, στη δεκαετία του 80 και του 90, όταν ήταν ακόμα 100% δημόσια, αλλά όχι πλέον τώρα που είναι ιδιωτική.
3: Κύριε Κολοβέ,
4: όταν είδα αυτά τα μηχανήματα στημένα στη σειρά να τα ανατινάσουν, μου θύμισαν τους 200 εκτελεσμένους της Κεσαριανής που τους εκτέλεσαν οι Γερμανοί. Κάπως έτσι τους είχαν στημένους.
3: Λοιπόν, κύριε Κολοβέ, είναι σαφές τι λέτε και ο παραλληλισμός που κάνετε, αλλά επειδή εδώ είναι πολιτικές οι επιλογές, κυβερνητικές επιλογές και η αντιπολίτευση δεν κουνιέται φύλλο. Θέλω να σας ρωτήσω πολύ γρήγορα στη σημερινή παρέμβαση. Πρώτον, ακούγεται ότι αυτά είναι παλιά μηχανήματα τα οποία έχουν βγει εκτός. Αυτά τα μεγάλα καδοφόρα. Είναι έτσι?
4: Τα συγκεκριμένα μηχανήματα αγοράστηκαν στη δεκαετία του 1960 για τα παλιά λιγνητορυχεία του κύριου πεδίου και του πεδίου καρδιάς. Και ήταν ακριβώς το αντικείμενο της διδακτορικής μου διατριβής στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στη Σχολή Μεταλλιολόγων του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το 1996 μέχρι το 2000, η αξιοποίηση των συγκεκριμένων μηχανημάτων για την διάνοιξη του λιγνητορυχείου στη Μαυροπηγή, εκεί που τα εκτέλεσαν τώρα.
3: Mm-hmm.
4: Αυτό λοιπόν. Το συμπέρασμα λοιπόν του διδακτορικού μου ήταν ότι αυτά τα μηχανήματα μπορούσαμε να συνεχίσουμε να τα αξιοποιούμε αντί να αγοράσουμε νέο εξοπλισμό, και η αξία του διδακτορικού μου είχε εκτιμηθεί τότε το 2000 στα πάνω από 20 δισεκατομμύρια δραχμές, δεν είχαμε πάει ακόμα στο ευρώ για τη ΔΕΗ, γιατί ακριβώς αυτά τα συγκεκριμένα μηχανήματα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, επειδή είναι 100% ηλεκτροκίνητα, δεν έχουν μηχανές εσωτερικής καύσης, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους κάνουν μια διαρκή ανανέωση. Και αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία σε αυτά τα μηχανήματα είναι σε ποια κατάσταση είναι η κύρια μεταλλική δομή, αυτό που λέμε το σασί του μηχανήματος.
3: Mm-hmm.
4: Όταν λοιπόν χρησιμοποιήθηκαν για τη διάνοιξη του λειτουργίου της Μαυροπηγής, είχε έρθει ένας ευρωπαϊκός οίκος, γερμανικός νομίζω ήταν, και είχε κάνει λεπτομερή επιθεώρηση μεταλλοτεχνική ιστορία.

0: σκελετό των μηχανημάτων αυτών και διαπιστώθηκε ότι ήταν σε πολύ καλή κατάσταση παρά το γεγονός ότι ήταν ήδη 40 ετών μηχανήματα.
1: Άρα η λειτουργικότητα... Ναι, ναι, η λειτουργικότητα υπήρχε, λέτε, ανεξάρτητα από την παλιότητα.
0: Βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Βεβαίως. Είναι λειτουργικά μηχανήματα που μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν. Και μάλιστα ένα από τα συμπεράσματα του διδακτορικού μου ήταν ότι τα συγκεκριμένα μηχανήματα, ας ήταν μικρά, ήταν τα πλέον κατάλληλα για την εξόρυξη των δικών μας, των ελληνικών λιγνητικών κοιτασμάτων, τα οποία είναι πολυστρωματικά, έχουν μικρά στρώματα, μικρού πάχους στρώματα. Άρα λοιπόν, πρόκειται για ένα, θα το χαρακτήριζα, ιδεχθές έγκλημα αυτό το οποίο έγινε.
1: Να ρωτήσω και κάτι ακόμη. Επειδή είδα ότι είχατε μία αναφορά ότι παλιότερα είχαμε μετατροπή σε σκραπ τμήμα του εξκαφέ Ε3 του ορυχείου Αμιντέου που είχε πληγωθεί κατά την κατολίσθηση, αλλά εκείνη η ανατίναξη, λέτε, αφορούσε τμήμα εξκαφέα σε ανενεργό ορυχείο. Η τωρινή ανατίναξη, αυτή είναι, λέτε, η μεγάλη διαφορά, αφορά λειτουργικό εξοπλισμό σε λειτουργικό ορυχείο ακόμη.
0: Βεβαίως. Πριν από μια δεκαετία είχε γίνει μια μεγάλη κατολίσθηση στο λειτουργείο του Αμιντέου, πρωτοφανής στα παγκόσμια χρονικά, με πρωτοφανείς αιτίες, γιατί ήμουν και στην επιτροπή που διερεύνησε τι συνέβη με την κατολίσθηση του λειτουργείου του Αμιντέου, και είχε πληγωθεί ένα μεγάλο μηχάνημα το οποίο αποτελούνταν από δύο τμήματα, είχε στραβώσει ο συνδετήριος σύνδεσμος ανάμεσα στα δύο τμήματά του. Είχε διασωθεί το ένα κομμάτι και το είχαν βγάλει στην άκρη, δεν ήξεραν τι να το κάνουν και το ανατείναξαν. Και ξέρετε, εκεί υπάρχει και μια περιβαλλοντική διάσταση, διότι αυτά τα μηχανήματα για να μπορούν να επιστραφούν, να περιστραφεί το πάνω μέρος, έχει μια πολύ μεγάλη λεκάνη με ρουλεμάν γεμάτη λεκάνη με λάδια. Και δεν ξέρω πώς ακριβώς έχουν διαχειριστεί αυτά τα λάδια στη διάρκεια της ανατείναξης. Τα έχουν μαζέψει. Και έχουν ανατιναχτεί και τα λάδια και έχουν ψηλεί το συμπανολόγιο.
1: Μάλιστα. Άρα, όσο πάμε, περιορίζουμε την πιθανότητα ενός Plan B σχεδίου Β σε περίπτωση μιας απροσδόκητης ενεργειακής κρίσης. Εγώ παίρνω το απλό, δεν θα πάω στα άλλα που ακούω ότι οι Γερμανοί χρησιμοποιούν το λιθάνθρακα, οι Πολωνοί. Εγώ λέω ότι έχεις μια ενεργειακή κρίση μείζωνος σημασίας στην περιοχή από πολεμικές εξελίξεις ή οτιδήποτε άλλο. Περιορίζεται λοιπόν η εναλλακτική μας πια. Σωστά?
0: Πολύ σωστά, διότι αυτό που έχουν κάνει οι μεγάλοι μάνατζερ και οι άριστοι πολιτικοί είναι ότι κατέστρεψαν τον ελληνικό λιγνίτη για χάρη εισαγόμενου φυσικού αερίου. Στο παρελθόν η Τουρκία μας έχει κλείσει κατ' επανάληψη τη βάνα του φυσικού αερίου που ερχόταν από τα βάθη της Ανατολίας. Τίποτα δεν εμποδίζει να μην ξανάρθουν πλοία με υγροποιημένο φυσικό αέριο. Τίποτα δεν εμποδίζει να εκτοξευτεί ξανά στη στρατόσφαιρα, όπως έγινε το 2022, η τιμή του φυσικού αερίου. Δυστυχώς, το έχω γράψει, έχουμε μπλέξει με ανθρώπους που κοιτούν να καταστρέψουν και όχι να δημιουργήσουν. Και όπως ακριβώς αυτοί ανατείναξαν τους καδοφόρους εξκαφείς, που δεν αγοράστηκαν με λεφτά της ιδιωτικής ΔΕΗ, αλλά με λεφτά της 100% δημόσιας ΔΕΗ και έχουν αποπληρωθεί εδώ και χρόνια μέσα από τους λογαριασμούς του ρεύματος από το σύνολο των Ελλήνων, έτσι θεωρώ ότι πρέπει να ανατινάξουμε και το παλιό πολιτικό σύστημα, το οποίο έχει πια σαπίσει, μετά τη χρεοκοπία του 2010 μας έχει πάρει μπόχα και η κοινωνία ασφιχτιά.
1: Θέλω να μου πείτε σήμερα, και θα τα πούμε αναλυτικά τις επόμενες μέρες, μία ακόμη λεπτομέρεια, αν την έχετε υπόψη σας. Ποιο είναι το κόστος το πραγματικό σήμερα για ένα καδοφόρο εξκαφέα, αν πεις ότι τον παραγγέλνεις? Πόσο?
0: Εξαρτάται από το μέγεθος του.
1: Τόσο, του ίδιου μεγέθους. Του ίδιου μεγέθους.
0: Αυτά τα μηχανήματα, ναι.
1: Ναι, του ίδιου, ας πούμε.
0: Αυτά είναι της τάξης των 10-20 εκατομμυρίων ευρώ, δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς. Mm-hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση εξαρτάται από το βάρος και την τιμή που τιμολογεί κάθε εταιρεία το βάρος του μηχανήματος.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή αυτά τα μηχανήματα έχουν βάρος μερικές χιλιάδες τόνους, εξαρτάται από το πόσες χιλιάδες ευρώ θέλει για κάθε κιλό ή κάθε εταιρεία που τα κατασκευάζει.
1: Χαρά σε αυτούς που θα τα πάρουν τώρα σκράπ, ε?
0: Ναι, και είναι ένα ερώτημα. Πώς ακριβώς θα τα πάρουν σε σκράπ, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. διότι εκεί τώρα έχει γίνει ένα πλήρες ανακάτεμα των σίδερων. Κύριε... Υπάρχουν σειρματόσχηνα τυλιγμένα, υπάρχουν, δεν ξέρω πώς ακριβώς θα γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Το πρόσχημα της ασφάλειας, ότι δεν μπορούμε να τα αποσυναρμολογήσουμε και γι' αυτό τα ρίχνουμε κάτω, είναι για γέλια.
1: Και μόνο η εικόνα που κυκλοφορεί σε βίντεο παντού είναι αρκετή. Είπα εγώ ότι η παλιά ηλεκτρική στον Πειραιά υπονομεύτηκε από τους Γερμανούς κατακτητές κατά την αποχώρησή τους και σώθηκε στο παρένα μην τυναχτεί όλο το λιμάνι του Πειραιά χάρη στην περίφημη μάχη της ηλεκτρικής που έδωσε τότε ο Ελλάς και κράτησε ανέπαφες τις εγκαταστάσεις. Σήμερα δεν χρειάζονται τέτοια, τα κάνουμε μόνοι μας. Κύριε Κολοβέ, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
6: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε με χάτικο και δεν προλαβαίνει.
7: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
8: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
9: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
10: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
11: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
12: Όχι άλλο κάρβουνο.
13: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
14: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω.
15: Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
16: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
17: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
18: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε. Γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
19: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
20: Εγώ πρώτος.
19: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
20: Πολλές υπογραφές.
19: Τις 30.000 θα τις έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
20: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
19: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να
4: φίλος
19: πω σε μέρη.
4: Φίλος σου.
19: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
4: Αριστοφάνης.
21: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, μία ακόμη εκπομπή στο μικρόφωνο του Δημήτρη Καζάκη και συνεχίζουμε, να το πούμε έτσι, αυτόν τον κύκλο που ανοίξαμε με την προηγούμενη εκπομπή που αφορά τη συζήτηση με τους φίλους ακροατές, θεατές, πώς να το πούμε. Έγινε μια περίεργη περίπτωση με το διαδικτυακό, με την διαδικτυακή, πώς να το πούμε, επαφή. Είναι επαφή τελικά, ναι. Και μια ανοιχτή συζήτηση για τα τεκτενόμενα, όχι μόνο τα εσωτερικά αλλά και τα διεθνή, ή αν θέλω να το πούμε διαφορετικά, ή τα διεθνή και τα εσωτερικά. Πριν όμως ξεκινήσουμε και να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήματα ή παρεμβάσεις που βεβαίως μπορεί οποιοδήποτε να τις κάνει, είτε διαζώσεις, δηλαδή με κάποιο τηλέφωνο που θα μπορούσε να παρέμβει στην εκπομπή, είτε στέλνοντας με οποιοδήποτε τρόπο το ερώτημά του ή την παρέμβασή του. Δεν κάνουμε επιλογές, με εξαίρεση τα υβριστικά βεβαίως εκεί πέρα, αλλά δεν έχουμε τύχη. Δεν έχουμε κάποια τέτοια περιστατικά. Συνήθως αυτοί που τρολάρουν εμφανίζονται κατόπιν εορτής. Δικαίωμά τους, αυτή είναι η δουλειά τους, οι άνθρωποι. Λοιπόν, πώς να το πούμε, με κάτι πρέπει να ζήσει στη σημερινή εποχή, αλλά αξίζει τον κόπο κατά τη γνώμη μου, και θα το λανσάρουμε από εδώ και μπρος, έτσι μια και βρισκόμαστε στην πλέον ανιστόρητη, αφιλοσόφητη και άπιστη εποχή, τουλάχιστον μετά τον Μεσαίωνα, μετά τον Ύστερο Μεσαίωνα, να το πούμε έτσι, γιατί βεβαίως ζούμε σε αντίστοιχο Μεσαίωνα, οι σκοτεινούς χρόνους θα μπορούσε να το πει κανείς, να επαναφέρουμε κάποια, ή να στη μνήμη μας ή στον προβληματισμό μας. Ένα από αυτά που πάντα μου έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί δεν βρήκε το δρόμο προς το σανίδι, δηλαδή δεν ενέπνευσε ποτέ, εκτός και αν πέφτω έξω, πάντα με την επιφύλαξε ότι μπορεί κάτι να μην το έχω πάρει χαμπάρι. Όσο λάτρης του θεάτρου και να είμαι, σαν θεατής βεβαίως, λοιπόν, μπορεί να μην το έχω πάρει χαμπάρι. Πάντως, πάντα μου έκανε εντύπωση ένα από τα κείμενα που θεωρώ πάρα πολύ σοβαρά, από πολλές σκοπιές, και που πραγματικά θα προκαλούσε κάποιον σκηνοθέτη ή κάποιους ηθοποιούς να το ανεβάσουν στη σκηνή και να το παρουσιάσουν με τον τρόπο που θα μπορούσαν, το ταλέντο τους, ο προβληματισμός τους, η επαφή τους με την πραγματικότητα, να το παρουσιάσουν και πραγματικά να δώσει. Είναι ένας διάλογος ο οποίος καταγράφεται από τον Πλούταρχο. Εδώ υπάρχει μια συζήτηση αν είναι όντως του Πλούταρχου, αν είναι ψεύδο Πλούταρχος, δηλαδή υπάρχουν στα πλαίσια που καταγράφεται στα πλαίσια των ηθικών του Πλούταρχου. Ο τίτλος του ήταν, ο τίτλος είναι «Περί του τα άλογα λόγο Χρήστε, αν τα ζώα έχουν λογική», το έχουν μεταφράσει στη σημερινή ελληνική. Είναι στα ηθικά του Πλούταρχου, στο βιβλίο, το 12ο βιβλίο, και έχει να κάνει κυρίως με ένα, μάλλον μια διακομόδηση, να το πούμε έτσι, που κάνει ο Πλούταρχος μέσω ενός διαλόγου που επιλέγει να το προβάλλει, που είναι ο διάλογος ανάμεσα στον Οδυσσέα και σε ένα γουρούνι. Αξίζει τον κόπο να πούμε λιγάκι για αυτή την ιστορία και ας ελπίσουμε ότι κάποιος θα σκεφτεί να το ανεβάσει αυτό το πράγμα, δηλαδή να το δείξει στη σκηνή, γιατί κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον για όποιον, τουλάχιστον ιδιαίτερα για τις εποχές μας. Αξίζει τον κόπο. Πολύ σύντομα θα πω την ιστορία του και να δούμε πόσοι από εμάς μπορούμε να ταυτιστούμε με τον Οδυσσέα ή με τον Γουρούνι. Το πρόβλημα ξεκινάει μάλλον όλος ο διάλογος στο νησί της Κυρκής, όπου ο Οδυσσέας, αφού έχει πλέον αποκαλύψει το παιχνίδι της Κύρκης, ζητάει από την μάγισσα να επαναφέρει τους συντρόφους του, όχι όλους όσους είχε μετατρέψει σε ζώα, λύκους, λιοντάρια κτλ, αλλά ειδικά τους Έλληνες, διότι κατά περίεργο λόγο, όχι
ακατανόητο για την ιστορική εποχή του Πλούταρχου, αλλά για τη σημερινή εποχή και για τους σημερινούς Έλληνες ακατανόητο η επιλογή του, τι ήθελε, ειδικά για τους Έλληνες και κυρίως τους συντρόφους του, ήταν γιατί οι Έλληνες είναι οι μόνοι που αντιλαμβάνονται την έννοια της αρετής. Και να τους μεταθρέψει ξανά σε ανθρώπους ώστε να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Είναι λίγος πολύ ένα από τα επεισόδια της Οδύσσειας. Όσους ξέρετε και όσοι ξέρετε, εγώ του προτείνω ιδιαίτερα ένα πάρα πολύ καλό ανάγνωσμα για τα νέα παιδιά, ιδιαίτερα εάν δεν μείνουν στην επιφάνεια, δηλαδή απλά στα μυθολογικά κατασκευάσματα. Απήχε μια ολόκληρη ιστορική εποχή, τέλος πάντων μια μεγάλη ιστορία, την έχουν ξαναπεί. Ο διάλογος εκεί λοιπόν, καθώς γίνεται ανάμεσα στον Οδυσσέα και στην Κίρκη, η Κίρκη τότε δείχνει την ιδιαίτερη ευφυΐα που τη διέκρινε, προτείνοντας τον Οδυσσέα ότι πριν τους μετατρέψει σε ανθρώπους, τους συντρόφους του, καλό θα ήταν να ρωτήσουμε τη γνώμη τους. Θέλουν να να αποκτήσουν πάλι την ανθρώπινη φύση τους ή να παραμείνουν ζώα. Κυρίως γουρούνια, γιατί οι περισσότεροι των συντρόφων, όπως τουλάχιστον ξέρω από την Οδύσσεια, είχαν μετατραπεί από την Κίρκη σε γουρούνια. Λοιπόν, η Κίρκη λοιπόν λέει στον Οδυσσέα, γιατί δεν ρωτάμε τους συντρόφους, τους Έλληνες που έχουν μετατραπεί σε γουρούνια. Έχει και αυτό πολύ μεγάλη σημασία, το γιατί το γουρούνι. Το γουρούνι πάντα ήταν και στην εκείνη την εποχή, ήταν ένα ζώο ιδιαίτερα, πώς να το πούμε, δεν υπήρχε ιδιαίτερη εκτίμηση στο γουρούνι, γιατί ας πούμε κάποιος τους είχε μετατρέψει σε λύκους, λιοντάρι και τα λοιπά. Τους συγκεκριμένους όμως, του συντρόφους του Οδυσσέα, τους είχε σε γουρούνια. Και έτσι λοιπόν, αφού συμφωνεί ο Οδυσσέας να τους δοθεί ο λόγος, να πούν, γιατί δεν μπορούσε να διανοηθεί ο Οδυσσέας ότι θα βρισκόντουσαν κάποιοι από αυτούς που να αρνηθούν να μετατραπούν πάλι σε ανθρώπους, το δέχτηκε. Και έτσι λοιπόν έδωσε τη δυνατότητα σε ένα από τα γουρούνια, το οποίο θα μιλούσε εκ μέρους όλων των συντρόφων, φίλων, Ελλήνων του Οδυσσέα, των υπολείπων δηλαδή γουρουνιών, θα μιλούσε εκ μέρους τους, και έτσι του έδωσε τη δυνατότητα της ομιλίας για να συνομιλήσει με τον Οδυσσέα. Ο συγκεκριμένος σύντροφος, ή αν θέλετε σύντροφος του Οδυσσέα, ήταν ο Γρήλος, ονόματι Γρήλος. Λοιπόν, του δίνεται η δυνατότητα να αρχίσει να συνομιλεί και αρχίζει μια σπαρταριστική συνομιλία, όχι τόσο με την έννοια της, του stand-up comedy που έχουμε συνηθίσει στις μέρες μας, αυτή την αηδία, την αμερικανιά, που μπορεί να, τέλος πάντων, να λες ότι βλακία σου κάτι στο κεφάλι και να χαχανίζει ο άλλος. Όχι. Είναι μια έξυπνη τοποθέτηση του ζητήματος, του κατά πόσον τα ζώα, όντα ζώα, έχουν και αρετή και λογική και γνώση και όλες αυτές τις αρετές, τις ιδιότητες που ο Οδυσσέας αποδίδει στους ανθρώπους, ενώ στην πραγματικότητα τις έχουν και τα ζώα. Αυτή είναι όλη η λογική. Βεβαίως, το βασικό του Γρήλου είναι ότι είναι άκρος επιθετικός απέναντι στον Οδυσσέα. Τι μας ήρθες εδώ τώρα να μας πεις τι, να μετατραπούμε ξανά σε ανθρώπους, να τραβάμε το ζόρι που τραβάγαμε τόσα χρόνια, χωρίς να έχουμε καμία εξασφάλιση ως προς την κατάληξη της περιπέτειάς μας, ενώ εδώ τα έχουμε όλα έτοιμα. Είναι όλα εξασφαλισμένα από την Κίρκη. Επομένως, για ποιο λόγο να μετατραπούμε ξανά σε ανθρώπους, ενώ είμαστε γουρούνια. Έτσι. Τι πρέπει να ζηλέψουν, τι έχουν να ζηλέψουν τα γουρούνια από τους ανθρώπους. Και αφού βεβαίως υπάρχει μια στιγμηθεία με τον Οδυσσέα, όπου του επιτίθεται και του, πώς να το πούμε, του υπονομεύουν τα επιχειρήματα του Γρήλου, υπονομεύουν το πολυμήχανον του Οδυσσέα, την ανωτερότητα της ηθικής του ή της αρετής του και όλα αυτά τα πράγματα, καταλήγει βεβαίως στο αυτονόητο ότι το γουρούνι έχει κάθε δικαίωμα να είναι γουρούνι και δεν έχει λόγο να γίνει άνθρωπος.
Τώρα, τι εννοούσε με αυτό ο ποιητής? Έχουν γραφτεί πάρα πολλά σχετικά με αυτό. Εγώ διαβάζοντας το πραγματικά, δηλαδή, μου κάνει εντύπωση πόσο επίκαιρο θα μπορούσε να ήταν στις μέρες μας. Αυτό το πράγμα κατάλληλα βέβαια διαμορφωμένο ή διασκευασμένο, να το πούμε έτσι, έτσι ώστε να μπορεί να το κατανοήσει ο σύγχρονος άνθρωπος, αν και δεν θέλει μεγάλη δυσκολία, με την έννοια το κείμενο προσφέρεται ιδιαίτερα στην ιστορία. Γι' αυτό και μου κάνει εντύπωση και το ξαναλέω, ότι κανένας από τους επιφανείς καλλιτέχνες αυτής της χώρας δεν ενεπνεύστη αυτό το πράγμα, το ανεβάσει στο σανίδι ή οτιδήποτε, να το παρουσιάσει. Μου κάνει εντύπωση, διότι εκτός και αν βεβαίως δυστυχώς επιβεβαιώνεται αυτό που την εντύπωση που μου έχει δημιουργηθεί και νομίζω ότι και σε πάρα πολλούς άλλους θεατές του ελληνικού θεάτρου, είναι ότι έχει πέσει τόσο χαμηλά, τραγικά χαμηλά, η δημιουργικότητα, η έμπνευση, ιδιαίτερα όσον αφορά τα κλασικά κείμενα, που δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να μπορούν να κατανοήσουν τέτοια κείμενα, ακόμη και όταν είναι με κάποια ελαφρότητα, όπως είναι το συγκεκριμένο διάλογος του Οδυσσέα με το γουρούνι Γρήλος. Υπάρχει πολύ μεγάλη ιστορία γύρω από αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, θα περιοριστούμε στο εξής. Εδώ ο Πλούταρχος, ή αυτός που γράφει ως Πλούταρχος, ή που τέλος πάντων αποδίδει στον Πλούταρχο, δεν είναι κάποια εξαιρετική ζωοφιλία που τον κάνει να παρουσιάσει αυτή την ιστορία. Το πιθανότερο είναι, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι ο Πλούταρχος την εποχή που το γράφει ήταν σε μια εποχή κρίσης της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας. Την εποχή εκείνη, είναι γνωστός ο Πλούταρχος, εισήγαγε, αν θέλετε, είναι από εκείνους επιφανείς με εξαιρετικό ταλέντο ιστορικούς φιλοσόφους, αν θέλετε, της εποχής, ο οποίος εισήγαγε την απολογητική απέναντι στην εξουσία, απέναντι στους άρχοντες. Την εποχή εκείνη κυριαρχούσε η άποψη, ιδιαίτερα από τους Λατίν, στην ρωμαϊκή γραμματεία της εποχής, της ταύτισης των Ελλήνων της εποχής εκείνης με τους Γρεκίλους, με τους Ελληνίσκους. Γιατί το ερώτημα που έμπαινε εκείνη την εποχή είναι κατά πόσον μπορεί να χαρακτηριστεί ο Έλληνας της εποχής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας, της Pax Romana, να το πούμε έτσι, να είναι το ίδιο με τον Έλληνα της αρχαιότητας. Και τότε ο Γιουβενάλης, ο Κικέρονας, πολλοί άλλοι Ρώμαιοι διανοητές έλεγαν ότι δεν είναι δυνατόν να ταυτίζει το σημερινό δούλο Έλληνα με το λάτρη της ελευθερίας, τον Έλληνα της αρχαιότητας δηλαδή, γι' αυτό και τους αποκαλούσαν Ελληνίσκους. Ο Πλούταρχος λοιπόν, πιστεύω ότι ή όποιος το έγραψε αυτό το κείμενο, νομίζω παίζει με αυτή την ιδέα. Στην πραγματικότητα τους λέει, απαντάει σε αυτό λέγοντας ότι και εμείς τα γουρούνια, δηλαδή οι δούλοι, έχουμε δυνατότητα να έχουμε τις ίδιες αρετές με τους ελεύθερους, δηλαδή με τους ανθρώπους, σαν τον Οδυσσέα και τους συντρόφους του. Αυτό νομίζω ότι είναι αυτό που παίζει σε αυτή την ιστορία. Υπάρχει και μια διαφορετική ανάγνωση αυτής της ιστορίας, ιδιαίτερα εάν κοιτάξει κανείς την ύστερη ρωμαϊκή κωμωδία, όπου είναι πλήθος οι αναφορές στους δύσμυρους, τους ταπεινούς και καταφρονεμένους της εποχής εκείνης, που δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί πρέπει να επιλέξουν δυνάστη. Αν ο δυνάστης τους είναι ο Ρωμαίος ή Βάρβαρος. Υπάρχει μια τεράστια και αυτή συζήτηση. Όπως και να έχει πάντως, η επιλογή είναι απλή. Άνθρωπος ή γουρούνι. Και βέβαια πάντα η άρουσα τάξη, καθώς είναι εξαιρετικά ευφυής, όπως οι Κύρκοι, απέναντι στους απελευθερωτές, δηλαδή αυτούς δηλαδή που διεκδικούσαν την αρετή για τον άνθρωπο και επομένως την λύτρωσή του, αυτά βάσανα και όλα αυτά που υποφέρει, όπως φαντάζεται ο Οδυσσέας, ή μάλλον διεκδικεί ο Οδυσσέας να είναι τουλάχιστον στα πλαίσια αυτού του διαλόγου, τι κάνει η Κυρκή?
πετάει το μπαλάκι στους υπόδουλους. Ας αφήσουμε τους υπόδουλους να πουν κατά πόσο θέλουν να γίνουν ελεύθεροι ή όχι. Γι' αυτό βεβαίως και πολλοί διανοητές της εποχής του διαφωτισμού, των εγκυκλοπαιδιστών της εποχής δηλαδή, που ανθούσε ξανά η σκέψη στο 18ο αιώνα, την εποχή του διαφωτισμού δηλαδή, τι λέγανε, ότι ποτέ δεν μπορείς να ρωτήσεις εάν αγαπάει την ελευθερία ένας υπόδουλος, διότι δεν ξέρει τι είναι αυτό το πράγμα. Μόνο όταν κατακτήσει τη δυνατότητα να είναι ελεύθερος, τότε μόνο και κάτω από προϋποθέσεις μπορεί να σκεφτεί, μπορεί να διεκδικήσει την ελευθερία, να την υπερασπιστεί και οτιδήποτε. Και κάτω από προϋποθέσεις. Σήμερα λοιπόν το δίλημα είναι ξανά το ίδιο αμήλικτο όπως και την εποχή του Πλούταρχου ή τέλος πάντων με τον τρόπο που παρουσιάζεται εκείνη την εποχή. Γουρούνι ή άνθρωπος. Αυτό είναι το απλό ζήτημα που βέβαια μπαίνει απέναντι και στους Έλληνες, πρωτίστως στους Έλληνες, που βέβαια δεν μπορούμε σήμερα, εκτός κι αν είμαστε παντελώς ηλίθιοι, αγράμματοι, αστοιχείωτοι, να πούμε ότι είμαστε του ίδιου γένους με τους Έλληνες εκείνους που ταυτιζόταν η ίδια η έννοια του Έλληνα με την ελευθερία, την αρετή και όλα αυτά. Απλούστατα είμαστε ελληνίσκοι, γρεκύλοι, που καμονόμαστε ότι είμαστε κάτι το ιδιαίτερο, όπως έλεγε ο Γιουβενάλης, ενώ είμαστε δούλοι. Αυτό το πράγμα είμαστε σήμερα. Φυσικά αυτό δεν είναι μια εκφύσεως, ούτε εκ Θεού, ούτε νομοτέλεια της φύσης. Επιλογή μας είναι. Και οι επιλογές αυτές τις πληρώνουμε και θα τις πληρώνουμε με πολύ χειρότερο τρόπο μέχρι ότου συνειδητοποιήσουμε τι πρέπει να κάνουμε. Τι πρέπει να αμφισβητήσουμε, με ποιον τρόπο πρέπει να το αμφισβητήσουμε και πώς πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ανατροπής. Δηλαδή, να ξαναμετατραπούμε από γουρούνια σε ανθρώπους. Λοιπόν, αυτό το δίλημα διαπερνά ολόκληρη την ανθρωπότητα και φυσικά δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Δεν ξέρω αν έχουμε ξεκινήσει με οι ερωτήσεις. Κάτι μου λένε ότι υπάρχουν οι πρώτες ερωτήσεις. Πολύ ευχαρίστως. Ξαναλέω. Δεν είναι μόνο οι ερωτήσεις. Υπάρχει και η δυνατότητα, ξέρω ότι κάποιοι διαφωνούν με τις οποίες αναλύσεις τοποθετείς, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Ζούμε σε μια εποχή εξαιρετικά πρωτότυπη, εξαιρετικά πρωτότυπη και επομένως οι εκτιμήσεις που γίνονται για αυτή την εποχή αναμετρούνται με την πραγματικότητα, όχι σε βάθος χρόνου, αλλά στην καθημερινότητά της και επομένως πολλά λάθος εκτιμήσεις μπορούν να γίνουν ή οτιδήποτε. Απλά πρέπει να έχουμε το μεγαλείο ψυχής, να τα αναγνωρίζουμε, να δούμε πώς μπορούμε να μάθουμε από αυτά και να προχωρούμε μπροστά. Γιατί? Γιατί πάντα ισχύει το βιβλικό «Η αλήθεια απελευθερώνει». Και η αλήθεια απελευθερώνει στο βαθμό που εσύ προσπαθείς να κάνεις κάτι, μάλλον κατανοώντας την αλήθεια ή πτυχές της αλήθειας, δηλαδή η αλήθεια είναι μια ολόκληρη ιστορική διαδικασία. Δηλαδή είναι κάτι μονοσήμαντο ή η αποκάλυψη της αλήθειας του Θεού απλά και μόνο ή είναι μια διαδικασία ολόκληρη ιστορίας κατάκτησης όχι απλά της γνώσης αλλά της αντίληψης πραγματικότητας και επομένως των προϋποθέσεων που χρειάζεται για να μπορέσει να αλλάξει αυτή η πραγματικότητα από το υποκείμενό της που είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Λοιπόν, δεν ξέρω αν γι' αυτό και λέω ότι όποιος ενδιαφέρει, βεβαίως οποιαδήποτε έχουμε εξαιρετικές εξελίξεις εντυπωσιακότατες. Έτσι, και σε διεθνές επίπεδο. Λοιπόν, λέει ο καθένας το μάκι του και τον κοντό του. Έτσι. Ας δούμε πώς συνδυάζονται όλα αυτά και πώς μπορούμε να τα κρίνουμε. Αν δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις ή οτιδήποτε, αν μπορούμε, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Και το σχόλιο, ένα σχόλιο για τον προπολογισμό του 26 για το 1,3 εννοείται τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαντάζομαι, έτσι. Λοιπόν, ή τον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε πριν μερικές εβδομάδες των Ηνωμένων Πολιτειών για τις πολεμικές δαπάνες 1,33. Δεν ξέρω. Τι εννοείται. Ποιον προϋπολογισμό. Λοιπόν, έτσι. Αν το διευκρινίσετε, πολύ ευχαρίστως να το κουβεντιάσουμε έτσι αλλιώς. Αλλά πριν πάμε εκεί, δείτε τι έγινε στην σύνοδο,
στη σύνοδο, στη σύνοδο Υπουργών Αμήνης του ΝΑΤΟ, η οποία έγινε σε προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα, 7, νομίζω 6 με 7 του Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, δείτε με τι χαρά ο κύριος Γούτε υποδέχτηκε όχι μόνο τη συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες και πόσο περιχαρής ήταν γι' αυτό, αλλά πως η συμφωνία αυτή διευκολύνει αφενός την επίτευξη των βασικών στόχων του ΝΑΤΟ, που δεν αφορούν βέβαια μόνο τη Μέση Ανατολή, αφορούν όλο το πολεμικό πλέγμα των μετόπων δηλαδή που έχει ανοίξει το ΝΑΤΟ ή που, τα μέτωπα που θέλει να ανοίξει το ΝΑΤΟ. Δηλαδή, πρώτα η κύρια, την εκτείναξη των δαπανών για πολεμικούς εξοπλισμούς, την ανάπτυξη συνεργασιών στρατηγικής στήριξης της Ουκρανίας, που είναι πρώτο ζήτημα για το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή, όπως και στα υπόλοιπα μέτωπα, στον Κάφκασο και στην υπόλοιπη, στην Αφρική και αλλού. Και βέβαια, πόσο περιχαρής ήταν ο Ρούτε για τον αυξημένο ρόλο που, που παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη διαμόρφωση του διεθνούς τάξης πραγμάτων. Ο κύριος, ο Έλληνας υπουργός, ή τουλάχιστον ξέρω εγώ, είναι Έλληνας, είναι υπουργός, δεν ξέρω, άμυνας, ο κύριος Δένδιας που πήγε εκεί, πήγε προφανώς για καφέ. Διότι δεν είχαμε καμία παρέμβαση, με δεδομένο ότι πλέον θεωρείται πλέον από απόφαση τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ η άμεση εμπλοκή, η στρατηγική συνεργασία δηλαδή, του στρατοβιομηχανικού συμπλέγματος της Τουρκίας με τις γενικές πολεμικές δαπάνες της Ευρώπης αλλά και του ΝΑΤΟ ευρύτερα, τον καθοριστικό ρόλο που πρέπει να παίξει η Τουρκία, αλλά και επιπλέον την διαμόρφωση της σημερινής διάταξης του ΝΑΤΟ, ειδικά μπροστά στη Σύνοδο Κορυφής, όπου μπαίνει πλέον η νομοποίηση των απαιτήσεων και διά του ΝΑΤΟ, η νομοποίηση των απαιτήσεων της Γαλάζης Πατρίδας και ό,τι συνεπάγεται αυτό, της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή. Τον τρόπο που διαμορφώνονται οι συνεργασίες ή παρεμβάσεις Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή, από τον Κάφκασο μέχρι την Αφρική, ήδη αναπτύσσεται και την έγκριση υπό την αιγίδα, υπό την κύρωση του ΝΑΤΟ. Καμία παρέμβαση Ελλάδα. Καμία. Δεν μας ενδιαφέρει, ρε παιδί μου. Στάχτηκε Μπούρμπερι. Λοιπόν, σιγά. Το μόνο που τους ενδιαφέρει τους Έλληνες πολιτικούς, το ελληνικό πολιτικό προσωπικό, είναι τι μίζα θα πάρουν. Από τις business θα πάρουν μερίδιο ή θα μείνουν με το χέρι ανοιχτό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να την πουλήσω την Ακρόπολη, κανένα πρόβλημα. Αλλά τι θα πάρω. Εντάξει, εκεί είναι το ζήτημα. Και βέβαια, πάντα, τουλάχιστον τα παλιά χρόνια, την εποχή δηλαδή που η συζήτηση στην Ελλάδα γινόταν περί πολιτικού κόστους, ο μεγάλος δραχνάς του πολιτικού συστήματος, ιδιαίτερα της μεταπολίτευσης, δηλαδή σε μια εποχή που τυπικά δεν μπορούσαν να κατεβάσουν ούτε τάγκς, ούτε ειδικές μονάδες καταστολής, ούτε τίποτα από όλα αυτά, ούτε εκτελέσεις, ούτε εκτοπισμούς, ούτε ξερονήσια κτλ. Να χρησιμοποιήσουν, ξέρετε, για παραθερισμό. Μετά έξω του κράτους, φυσικά. Βέβαια, κακώς, όπως μου έκανε μια παρατήρηση κάποιος, επειδή το λέω πολλά χρόνια, μου έκανε παρατήρηση ένας παλιός, πώς να το πούμε, από εκείνους που παραθέρισαν εντόνως, κατά τις ιδιαίτερες περιόδους πατριδογνωσίας που είχε για ένα σημαντικό κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού, το ελληνικό πολιτικό προσωπικό, το ελληνικό το πολιτικό προσωπικό της χώρας, μου είπε ότι δεν υπήρξε ποτέ δαπάνη του ελληνικού κράτους. Η πατριδογνωσία σε εξορίες και όλα αυτά τα πράγματα, σε τόπους ανανύψεως και αναψυχής, όλα αυτά γινόταν πάντα στηριγμένος στις οικογένειες των θυμάτων αυτής της πατριδογνωσίας και τις προσπάθειες να μπορούν να επιβιώσουν και να επιβιώσουν με τη βοήθεια των ντόπιων, των κατοίκων δηλαδή, των νησιών, των τόπων εξωτερικών, του οπουδήποτε. Δεν ήταν δαπάνη του ελληνικού κράτους. Να το διορθώσουμε λοιπόν γι' αυτό. Από τότε λοιπόν που το ελληνικό πολιτικό προσωπικό ή το πολιτικό προσωπικό αυτής της χώρας, γιατί ελληνικό, εντάξει, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Τι είναι και τα λοιπά,
το μεγάλος βραχνάς είναι ο βραχνάς του πολιτικού κόστους. Δηλαδή, την πουλάμε τη ρημάδα. Το θέμα είναι να μην πάμε και φυλάκα. Δηλαδή, να μην βρεθεί κανένας να εκτεθεί, όπως για παράδειγμα ο κ. Τσοχατζόπουλο, γιατί όπως ξέρετε, στα 200 τόσα χρόνια ιστορίας αυτού του κράτους, ο μοναδικός υπουργός που έκλεψε και πήγε φυλάκα είναι ο Τσοχατζόπουλος. Διότι βεβαίως, όποιος λέει ότι το πολιτικό προσωπικό καταχράτε το ταμείο, το αυτό, οι πελατειακές σχέσεις, η διαφθορά κτλ., η διαπλοκή και όλα αυτά τα πράγματα, όποιος τα λέει αυτά τα πράγματα δεν ξέρει τι του γίνεται. Διότι δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Μόνο ένας υπουργός ήταν αυτός. Έτσι. Λοιπόν, δεν υπήρχε κανένας άλλος, το πρωθυπουργό, το τίποτα. Λοιπόν, όλοι αυτοί, λοιπόν, όλο το πολιτικό προσωπικό, μέχρι την έλευση των μνημονίων, το μεγάλο του πρόβλημα ήταν το πολιτικό κόστος. Δηλαδή, μην βρεθεί ξαφνικά εξυλαστήριο στράγος και βρεθεί στη φυλακή. Αυτός ήταν ο μόνος φόβος. Εκεί επικεντρώνονταν η θεωρία του πολιτικού κόστους. Και βεβαίως υπήρχαν διάφοροι δημοσιολόγοι οι οποίοι μας λέγανε τι κακό, ας πούμε, να μην αφήνουμε τους πολιτικούς να κυβερνάνε και πάντα το πολιτικό κόστος να είναι ανασταλτικός παράγοντας από την εφαρμογή των πολιτικών της κυβέρνησης, των εκτισικάστων κυβέρνησης. Μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, με τα μνημόνια φυσικά απαλλαχτήκαμε οριστικά και αμετάκλητα από το πολιτικό κόστος. Βέβαια, χρειάστηκαν πολλά πράγματα και βέβαια χρειάστηκε και η αμέριστη συμμετοχή και εμπράγματι συμμετοχή και στήριξη της ίδιας αριστεράς, της μεταπολεμικής λεγόμενης αριστεράς, η οποία βεβαίως φρόντισε να αιτηθεί τόσο πολύ το θυμικό και η αίσθηση του ελληνικού λαού, ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος του πολιτικού κόστους. Και έτσι σήμερα το έγκλημα, το πολιτικό έγκλημα, δηλαδή η διαπλοκή της επίσημης πολιτικής με το οργανωμένο έγκλημα, να είναι σε τέτοιο βαθμό ανεπτυγμένη, ώστε να μην, γιατί κανένας δεν φοβάται βεβαίως ούτε τους δικαστές, ούτε τους αγγελείς, ούτε τις ιδιωτικές αρχές, διότι δεν υπάρχει λαός να το απαιτήσει αυτό και να το επιβάλλει. Γιατί ποτέ δεν δικάστηκε, έστω και αυτοί που δικάστηκαν, δεν κάθισαν ποτέ στο σκαμνί, αυτοί που δικάστηκαν για τραγωδίες, εθνικές τραγωδίες, για καθεστώτα ανομαλίας, εκτροπής και όλα αυτά τα πράγματα, εάν δεν τον απέτησε με την κινητοποίησή του, με την όποια μορφή κινητοποίησης του, ο ίδιος ο λαός. Εάν ο λαός δεν αποτελούσε απειλή για το πολιτικό καθεστώς και το απολυτικό προσωπικό, δεν υπήρχε περίπτωση να γίνουν αυτό το πράγμα που έγινε. Και χωρίς να τους καθίσουν σκαμνί, πολιτική μεταβολή δεν μπορεί να υπάρξει. Μεταπολίτευση δεν μπορεί να υπάρξει. Εάν δεν καθίσουν στο σκαμνί αυτοί που έχουν οδηγήσει τη χώρα στην τραγωδία, στην εκτροπή, στην πολιτική ανομαλία. Αυτός είναι νόμος. Όπως μιλάμε για νόμος της φύσης, αυτός είναι νόμος της πολιτικής. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Διαφορετικά θα εισπράξεις τα ίδια από άλλους μεν, αλλά τις ίδιες πολιτικές. Όπως ακριβώς συνέβη. Και έτσι λοιπόν έχουμε σήμερα ένα πολιτικό προσωπικό μηδενός εξαιρουμένου της αριστεράς και της δεξιάς, όπου ξέρει να συνδιαλέγεται με δεδομένες τις στρατηγικές επιλογές αυτής της χώρας. Με δεδομένες δηλαδή τις κατευθύνσεις πολιτικής. Αυτές δεν αμφισβητούνται. Η αμφισβήτηση, η όλη συζήτηση γίνεται με ποιον τρόπο θα εφαρμοστεί. Και έτσι λοιπόν είχαμε χθες τη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, όπου σιγή ηχθείως δεν τέθηκε κανένα μεγάλο ζήτημα. Και ενώ κλιμακώνεται η ένταση με την Τουρκία, ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας δεν είπε κουβέντα. Τίποτα. Δεν εξανάγκασε το ΝΑΤΟ ούτε καν για έναν αστερίσκο που λέει ο λόγος, όπως έκανε ο αμνίστου ή αλίστου μνήμης Ανδρέας Παπανδρέου με τους αστερίσκους. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς το ξέρετε ή το λέτε. Με αυτόν τον τρόπο εκτονωνόταν ο κόσμος ή το πολιτικό κόστος μπορούσε να χειραγωγηθεί. Έχει αρχιοθετηθεί η μήνυση του ΠΑΜ Μαζαράκη, μπορεί να αναδειχθεί σε περίπτωση ανεξατοποίησης δικαιοσύνη? Φυσικά, ναι. Ό,τι έχει πάει στο αρχείο δεν σημαίνει ότι έχει χαθεί ή ότι δεν μπορεί να επανέλθει. Σαφέστατα και μπορεί να επανέλθει σε αυτήν την ιστορία. Η διαφορά είναι με όλες τις υπόλοιπες, γιατί υπάρχουν και διάφοροι μειωμένης νοημοσύνης άνθρωποι, ξέρετε,
τους έχει βλαστημίσει η φύση και νομίζω τους έχει αδικήσει η ιστορία, η κοινωνία κτλ. Που θεωρούν ότι το να κινηθεί ένα πολιτικό κόμμα με τους νομιμούς εκπροσώπους του εναντίον του πολιτικού καθεστώτος για εσχάτη προδοσία με βάση τα, είναι το ίδιο με το να κινείται ένας οποιοσδήποτε πολίτης που εκφράζει διαμέσου μιας μηνυτήριας αναφοράς, μιας μήνυσης οτιδήποτε, το θυμικό του χωρίς να μπορεί να στοιχειοθετήσει την εσχάτη προδοσία. Όπως έχουν γίνει, έχει γίνει στο παρελθόν, ιδιαίτερα στο πρώτο δεύτερο μνημόνιο, κατά εκατοντάδες υπήρχαν αυτές οι μηνύσεις. Απλά δώσαν τη δυνατότητα να πετάξει στο καλά των αχρήστων οι εισαγγελικές αρχές, οι ιδιωτικές αρχές. Τη δική μας δεν έγινε. Απόδειξη αυτού του πράγματος είναι ότι το 2015, μετά από μια παρέμβαση του ίδιου του Φώτου Μαζαράκη την εποχή εκείνη και άλλων, όχι μόνο του Φώτου Μαζαράκη, να μην ξεχνάμε και τις παρεμβάσεις που έκανε συστηματικά ο άϊμνηστος ο κ. Κασιμάτης, πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Συνταγματολόγων, που ο θάνατός του δεν επέφερε κανένας είδους κηδεία δημοσία δαπάνη, φυσικά, παρά το γεγονός ότι μιλάμε για τον κορυφαίο ακαδημαϊκά συνταγματολόγο της χώρας, πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης Συνταγματολόγων, βεβαίως, αν είναι δυνατόν, δεν είναι Σαββόπουλος, να τον πάμε δημοσία δαπάνη, έτσι. Ούτε βεβαίως μία δεν έγινε για τον άνθρωπο αυτό, διότι κατά τη γνώμη μου, στον βαθμό που το γνώρισα και είχα τη χαρά να το γνωρίσω και την τιμή βεβαίως να το γνωρίσω, είναι εκείνες οι ιδιαίτερες περιπτώσεις όπου τα στενά τιμούν τα πρώτα. Δηλαδή, να πω ξανά, πρόκειται για έναν άνθρωπο που ήταν συντηρητικών πολιτικών απόψεων. Συντηρητικών. Βεβαίως ήταν στο Πασόκ. Στο Πασόκ βεβαίως ήταν σύμβουλος του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά οι αντιλήψεις του για το Σύνταγμα και τον τρόπο που έπρεπε να αναπτυχθεί η συνταγματική κατοχήρωση του δημοκρατικού πολιτεύματος στην Ελλάδα, ιδιαίτερα την εποχή διακυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου, ήταν εξαιρετικά συντηρητικού χαρακτήρα, τουλάχιστον για τις δικές μου απόψεις. Λοιπόν, παρόλα αυτά, αυτός ο άνθρωπος όχι απλά ρισκάρει στα πάντα, έδωσε πραγματικά τη μεγαλύτερη μάχη που έδωσε συνταγματολόγος ποτέ σε ολόκληρη την ιστορία της χώρας εναντίον της αλλίωσης του δημοκρατικού πολιτεύματος, την ουσιαστική κατάργηση του δημοκρατικού πολιτεύματος, που δεν είχε ούτε την ανάγκη, ούτε κανένα λόγο να το κάνει, οτιδήποτε, δεχόμενος βεβαίως μια απίστευτη επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρως. Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να απαντήσεις στη λογική των επιχειρημάτων του Κασιμάτη. Οπότε λοιπόν, τι έγινε το 2015, μετά από μια αρθρογραφική παρέμβαση του ίδιου του Μαζαράκη, τότε ήταν στο τομέα δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στην και τις απαρατές παρεμβάσεις που έγινε από τον από το ανήμιο στον Κασιμάτη, τότε κινήθηκε αυτεπάγγελτα έρευνα για εσχάτη προδοσία από τον εισαγγελέα πρωτοδικών της Εισαγγελίας Αθήνας, όπου και εγώ κλητεύθηκα νομίζω 2 ή 3 φορές να καταθέσω, όπως και πολλοί άλλοι οι οποίοι είχαν τεκμηριώσει διάφορες πτυχές αυτού του πράγματος που συνέβη, προκειμένου να διερευνηθεί. Και μάλιστα σε μια ερώτηση που είχα κάνει τότε στον εισαγγελέα, γιατί γίνεται αυτή η διερεύνηση το περί εσχάτης, μου είχε πει, τότε ήταν προ της περίφημης επιχείρησης του δημοψηφίσματος του Τσίπρα, επιβολής μνημονίου δια δημοψηφίσματος με λαϊκή εντολή στο δημοψήφισμα. Αυτό πιστεύανε να γίνει, δεν τους βγήκε, αλλά λοιπόν, τότε είχε πει ότι ρε παιδί μου, να σφίξουν τα λουριά προς την εκτελεστική εξουσία, να μην μας οδηγεί σε τρίτο μνημόνιο, να μην μας πάει δηλαδή ξανά σε μνημόνιο. Αυτή ήταν η πρόθεση της εισαγγελίας την εποχή εκείνη. Η συγκεκριμένη δουλειά, η οποία έτυχε, γιατί κλητεύτηκα να καταθέσω επανελειμμένα στην εισαγγελία, έχω δηλαδή με γνώση στο βαθμό της δικογραφίας, ήταν πάρα πολύ σοβαρή
δουλειά. Πολύ συστηματική. Κατέθεσαν με και στρατιωτική για την πιθανή απειλή εναντίον της χώρας μας. Όλα αυτά λοιπόν τέθηκαν στο αρχείο. Η τύχη του συγκεκριμένου εισαγγελέα αγνοείται. Δηλαδή από μένα αγνοείται εγώ, και ότι ο άνθρωπος βρέθηκε σε χαντάκι. Όχι πως δεν τους έχω ικανούς. Προς Θεού, αλίμονο. Δεν έχω ικανό τον Τσίπρα να στείλει στο χαντάκι. Αλίμονο. Αλίμονο. Είναι το alter ego του Μητσοτάκη. Του οργανωμένου εγκλήματος είναι, πώς να το πούμε, οι διαφορετικές εκφάνσεις του οργανωμένου εγκλήματος που μας κυβερνά σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, η συγκεκριμένη δημογραφία, μετά από συγκεκριμένη παρέμβαση συγκεκριμένων δικαστών του Αρείου Πάγου, πάρθηκε με το έτσι γουστάρο και τέθηκε στο αρχείο. Που σημαίνει δηλαδή, δεν είναι μόνο η δική μας μήνυση, ότι υπάρχει σε κρεμότητα και η δικογραφία της αγγελίας εκείνης εποχής. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Επομένως, ανά πάσα στιγμή ανασύρονται, στο βαθμό βεβαίως που αρχίζει η αποκατάσταση του δημοκρατικού πολιτεύματος κατά τα προβλεπόμενα του συντάγματος, δηλαδή με μια δημοκρατική κυβέρνηση, δημοκρατική πατριωτική κυβέρνηση, η οποία θα ανασύρει τα δικόγραφα αυτά και θα τα θέσει ξανά σε διαδικασία ανάκρισης. Προανάκριση, ανάκριση, τα προβλεπόμενα δηλαδή από την ποινική δικονομία, από την ποινική δικαιοσύνη. Αυτό το πράγμα είναι εύκολο να γίνει. Όπως είναι εύκολο να βρεθούν και δικαστές, εισαγγελείς, οι οποίοι να έχουν το θάρρος, το ανάστημα, το ήθος για να μπορούν να διεκπεραιώσουν αυτή τη δουλειά. Το πρόβλημα είμαστε εμείς. Είναι ο λαός μας. Είναι ο καθένας μας από εμάς. Προσέξτε, θαύτηκε αυτή η δικογραφία, ενώ θα μπορούσε να είχε βοηθήσει στο να ξεκαθαριστεί το τοπίο. Πότε? Όταν τσακισμένο το ηθικό των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ πήγαν και ξαναψήφισαν μετά το τρίτο μνημόνιο, ξαναψήφισαν Τσίπρα. Θαύτηκε η προσπάθεια που αυτεπάγγελτα έκανε η ίδια η δικαιοσύνη να ξεκαθαριστεί το τοπίο. Καταλαβαίνετε? Για να καταλάβουμε και πόσο μεγάλη εγκληματική φύσεως αμέλεια ήταν εκείνων που πρωτοστάτησαν στο να αποχωρήσουν ή να τα σπάσουν ή να συγκρουστούν με τον Τσίπρα εντός ΣΥΡΙΖΑ, και μετά δεν ενώθηκαν όλες οι δυνάμεις του όχι, όπως λέγαμε τότε, του δημοσίευματος, για να μπορέσουμε να σπάσουμε τον αποκλεισμό ή τον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015. Εγκληματική ενέργεια, μάλλον εγκληματικού τύπου αμέλεια, να το πούμε έτσι, για να πάμε παραπέρα με την ενέργεια, για να μην κάνουμε δική προθέσεων, δεν μου αρέσει ιδιαίτερα αυτό το πράγμα. Εμείς εξετάζουμε την ουσία των πράξεων. Και κανένας από αυτούς, του κύριε Κωνσταντοπούλου, που είχε θέσεις, δηλαδή δεν είναι και... δεν είναι ότι δεν τα γνωρίζουν τα πράγματα. Ή ο κύριος Λαφαζάνης στη ΛΑΕ κτλ. Δεν έχουν ούτε καν το θάρρος και το μεγαλείο ψυχής να πούνε και να κάνουν μια αυτοκριτική, ρε παιδί μου. Κοίτα, ρε παιδί μου, τι κάναμε. Το μόνο που τους νοιάζει είναι να βγάλουν προδότη τον Τσίπρα. Προδότη γιατί? Πιανού προδότης? Των δικών τους αυταπατών? Δεν το καταλαβαίνω αυτό, με συγχωρείτε. Κατά γνώμη ιδεολογικά και πολιτικά, ο Τσίπρας ήταν πάντα συνεπής. Τώρα, αν κάποιοι δεν το βλέπανε, και πολύ περισσότερο, δεν αντιλαμβανόντουσαν με ποιον τρόπο μπορούσαν αυτού του είδους την πιθανότητα μεταξέλιξης του ή του Τσίπρα, της ηγεσίας του, ας πούμε, και του κόμματος αυτού, να το ανακόψουν, αυτό είναι πρόβλημα δικό τους, δεν είναι πρόβλημα του Τσίπρα. Εντάξει. Έτσι αλλιώς έχουμε τσιπρική αναβίωση στις μέρες μας και επομένως δεν υπάρχει κανένα θέμα, ξανά μάνα τα ίδια. Και όπως μου είπε μια κυρία, πώς θα το πούμε, την πρώτη περίοδο ήταν νέος ο άνθρωπος, δεν ήξερε, τώρα που έχει μισθώσει όμως, έχουμε το κόμμα της Θεοπούλας που θα μας λύξει το θέμα. Λοιπόν, ένα σχόλιο για τον ελληνικό προϋπολογισμό του 26, δεν είναι ένα... Τι εννοείται 1,33 στον ελληνικό προϋπολογισμό? Αν εννοείται την αναχρηματοδότηση του χρέους, έχει φτάσει στο 1,63.
Και δεν είναι το προπολογισμό του 26. Συγγνώμη. Η πρόβλεψη είναι του 26. Σας λέω ότι θα ξεπεράσει κατά πολύ το 1,33. Όπως ξεπέρασε και την πρόβλεψη του 25, του προπολογισμού του 25. Αν εννοούμε την αναχρηματοδότηση του χρέους. Εντάξει, τη συνολική, το άθροισμα της αναχρηματοδότησης του χρέους εντός του έτους. Οι προβλέψεις αυτές ποτέ δεν πέφτουν μέσα. Πολύ δε περισσότερο όταν από ό,τι φαίνεται και από ό,τι φαίνεται ενισχύει και αυτό που θα πω ενισχύει και τα σενάρια περί πρώιμων εκλογών λόγω του υψηλού πληθωρισμού που σήμερα χτυπάει εξάρι επίσημα, ανεπίσημα άστο, ο καθένας το ζει και το βιώνει στο βαλάντιό του, στο νοικοκυριό του, στη δυνατότητά του. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται θα έχουμε αρνητικό πρόσημο στην μεγέθυνση του ΑΕΠ. Διότι αν συνεχιστεί αυτός ο ίδιος ο πληθωρισμός και δεν μαγειρευτούν τα νούμερα, ξέρετε, κατά τη γνωστή δημιουργική λογιστική, που βεβαίως πάντα λειτουργεί. Εδώ, από ό,τι φαίνεται θα έχουμε πολύ... Τι σημαίνει αυτό, θα επιδράσει στα έσοδα του προϋπολογισμού και ταυτόχρονα στο έλλειμμά του. Αυτό αυτόματα θα δημιουργήσει θέματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την τήρηση του Δημοσιονομικού Συμφώνου και των μνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας και πάει λέγοντας. Αφήστε που έχουμε αναλάβει και τις πρώιμες τις χρεώσεις να λήξουμε πρώιμα τις όποιες οφειλές του πρώτου και δεύτερου μνημονίου. Τέλος πάντων υπάρχει μια συζήτηση εδώ πέρα, το οποίο παλαβεί τελείως, γιατί πρέπει να πληρώνουμε πρώιμα οφειλές, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Βεβαίως και προσπαθούν τώρα να μαγειρέψουν ένα προϋπολογισμό ώστε να εμφανίσουν ότι μειώνεται το δημόσιο χρέος, ενώ της παλαβής γίνεται το δημόσιο χρέος. Αλλά τέλος πάντων, να το πούμε σε κάποια άλλη, να παρουσιάσουμε και πάλι ξανά τα στοιχεία, γιατί λένε παπαρδέλες μέχρι αηδίας οι δημοσιογραφούντες. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνει κανείς την έννοια του δημόσιου χρέους, ιδιαίτερα η σοφή της ακαδημαϊκής οικονομικής. Αυτή είναι που δεν καταλαβαίνω Χριστό. Εκεί, έτσι. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, πολύ δε περισσότερο οι δημοσιογραφούντες, οι οποίοι σήμερα δεν έχουμε ούτε οικονομικούς, ούτε άλλους δημοσιογράφους όπως είχαμε κάποτε, που μπορούσαν να διαφωνήσουν μαζί τους, αλλά οι άνθρωποι ξέρανε. Ξέρανε γιατί πράγμα μιλάνε. Σήμερα εξορισμού πάρτε το, δεν ξέρουν για τι πράγμα μιλάμε. Ή τι πράγμα είναι αυτό το πράγμα για το οποίο δημοσιογραφούν. Καθημερινά ακούμε ειδήσεις για εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων από ιδιώτες μέχρι υπαλλήλους του δημοσίου. Είναι η ενημέρωση που τα αναδεικνύει ή είναι απόρρια της κοινωνικής κρίσης. Κατά τη γνώμη μου, είναι απόρρια της κοινωνικής κρίσης. Θέλω να πω δηλαδή ότι ζούμε σε μια κατάσταση όπου πραγματικά, παιδί μου, έχετε δει ποτέ άλλοτε τέτοιο μεγάλο αριθμό εγκλημάτων κατά τη ζωή, ο ένας σκοτώνει τον άλλον, ειδικά σαν απόρρια βίας μέσα στην οικογένεια. Κάποιοι το λένε παιδοκτονία ή γενοκτονία ή γυναικοκτονία ή οτιδήποτε. Προφανώς δεν τους αρμόζει το ανθρωποκτονία. Το ανθρωποκτονία, ξέρετε, είναι πολύ μικρό, γιατί είναι άλλο ο άνθρωπος και άλλο η γυναίκα. Ξέρετε, είναι όπως λέγαμε παλιά, οι παλιοί τι λέγανε, είναι το παιδί και το κορίτσι. Έτσι είναι και η γενοκτονία με την ανθρωποκτονία. Άλλο ανθρωποκτονία, δηλαδή άλλο το να σκοτώνεις άνθρωπο και άλλο να σκοτώνεις γυναίκα. Και αυτό το πράγμα το λένε προοδευτική εξέλιξη της αποτύπωσης των εγκλημάτων. Δηλαδή, να πηδήξω από τον παράθυρο.

κοινωνική συνοχή των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα και πώς την τίναξε στον αέρα όλα τα μέτρα αυτά όπου φασιστικοποίησαν ακόμη και τον τελευταίο Έλληνα πολίτη. Δηλαδή, τουλάχιστον για όσους από εμάς ενδιαφερόμαστε και προσπαθούμε να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί σε μια κοινωνία φασιστικοποίηση, που δεν είναι προϊόν επιβολής μόνο από τα πάνω, έτσι. Έτσι, εγώ τουλάχιστον αυτό κατάλαβα, το πώς μπορεί να φασιστικοποιηθεί η κοινωνία μέσα στον ίδιο το σκληρό της πυρήνα, ακόμη και μέσα στην οικογένεια, με την επιβολή των μέτρων της εποχής της λεγόμενης πανδημία, τα lockdown, την υποχρεωτικότητα των ιατρικών πράξεων, τη δολοφονία των πειραματικών εμβολίων που αποδείχτηκαν ότι είναι καταστροφικά, γιατί έχουν αποσυρθεί τα περισσότερα από δάφτα μετά από, όχι βεβαίως από την ελληνική δικαιοσύνη, όχι, πως λέω, τέτοια πράγματα δεν γίνεται, η ελληνική δικαιοσύνη απέχει από αυτά, λοιπόν, αλλά ιδιαίτερα από τις μεγάλες χώρες, κυρία του αγγλοσαξονικού χώρου, όταν πλέον οι αποφάσεις δικαστηρίων για αποζημιώσεις λόγω παρενεργειών ή θανάτων από τα mRNA εμβόλια φτάσαν σε τέτοιο βαθμό, σε τέτοιο ύψος, που τότε οι φαρμακευτικές εταιρείες έκριναν ότι είναι ασύμφορα τα συγκεκριμένα εμβόλια και τα απέσυρε η μία μετά την άλλη, τα απέσυραν από την κυκλοφορία. Όχι πως δεν φέρανε κάποια άλλα, έτσι προς Θεού, δεν τελειώνει αυτή η βιομηχανία. Η βιομηχανία αυτή είναι εδώ για να υπηρετεί τη λογική του κέρδους παρά και ενάντια ακόμη και στην ζωή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτή η πραγματικότητα εγώ προσωπικά δεν την έχω ξαναζήσει. Ακόμη και αν την αναδεικνύει η δημοσιογραφία, εγώ παιδιά από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, που τέλος πάντων ασχολούμαι με τα κοινά, και αυτό είναι από την εποχή του Λυκείου, από τα τέλη του Λυκείου, δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοιο πράγμα. Τέτοιο πράγμα, ακόμη και μέσα από την δημοσιογραφία. Πώς βλέπω το μέλλον του ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος στην Ελλάδα? Ποια είναι η θέση του ΕΠΑΜ ως προς αυτό? Καταρχάς, να ρωτήσω κάτι, υπάρχει όντως ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα? Υπάρχουν ταμεία μόνο κατ' όνομα, μάλλον ένα ταμείο τώρα πλέον και ό,τι άλλο έχει απομείνει. Γιατί? Γιατί η κατάκτηση που επήλθε στο ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης είναι η δημιουργία της λεγόμενης κοινωνικής ασφάλισης. Η κοινωνική ασφάλιση δεν είναι κρατική ασφάλιση. Δεν την κάνει το κράτος, έτσι, ούτε τη δημιουργεί το κράτος υπό τον έλεγχό του. Είναι ένας αυτόνομος οργανισμός ο οποίος στηρίζεται στην τριμερή χρηματοδότηση ή στη διμερή χρηματοδότηση, σε μια χρηματοδότηση δηλαδή από το κράτος, τον εργοδότη και ενίοτε τον εργαζόμενο, με στόχο να εξασφαλίσουν όλους τους εργαζόμενους από τις μεγάλες επισφάλειες που έχει η ίδια η εργασία τους, δηλαδή να τους εξασφαλίσουν από την αδυναμία να μπορούν να ζήσουν χωρίς να μπορούν να δουλεύουν, δηλαδή είτε από τον επαγγελματικό κίνδυνο, ασθένεια κτλ, από την ενεργία και φυσικά τη σύνταξη. Αυτό ήταν κατάκτηση, σας πληροφορώ, της χρεοκοπίας του 1932. Το 1932, όταν τότε ο Βενιζέλος, κάτω από τις χειρότερες συνθήκες, παρά και ενάντια σε συμβουλές που λάβαινε από τους ίδιους τους δικού τους συμβούλους την εποχή εκείνη, γνωστούς οικονομολόγους και τα λοιπά, οικονομικούς συμβούλους, οι οποίοι του λέγανε να προχωρήσει σε άρνηση πληρωμής του χρέους πριν εξανεμιστεί ο νομισματικός χρυσός από την Τράπεζα της Ελλάδος εποχής εκείνης. Δεν το άκουγε ο Βενιζέλος αυτός. Ο Βενιζέλος ήταν δεμένος πιστάγκωνα στα συμφέροντα της χρηματιστικής ολιγαρχίας της Βρετανίας δια του Ζαχάροφ και όχι μόνο. Λοιπόν, και τότε έλεγε το εξής καταπληκτικό, έλεγε ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι η Βρετανία, η μεγάλη φίλη αυτή και ετέρα και σύμμαχος, ετέρα το μόνο σίγουρο, λοιπόν, θα μας αφήσει να οδηγηθεί η χρυσή δραχμή, διότι τότε ήμασταν συνδεδεμένοι με το χρυσό, είχαμε τη χρυσή δραχμή, γι' αυτό και χρεοκοπήσαμε, δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε τα εξωτερικά μας χρέη, τα οποία τα πληρώναμε σε χρυσό, έτσι, λοιπόν, και επομένως χρεοκόπησε όταν εξανεμίστηκε όλος ο χρυσός, ο αποθεματικός χρυσός της Τραπέζης Ελλάδος, δεν μπορούσαμε να πάρουμε καινούργια δάνεια, η κυβέρνηση τότε

από το εξωτερικό προκειμένου να πληρώσουμε, και τότε η κυβέρνηση, ο Βενιζέλος ο ίδιος, το 1942, νομίζω Μάρτιο ή Απρίλιο, δεν θυμάμαι ακριβώς, ανακοίνωσε για του τύπου ότι χρεοκοπόμεν αλλά δεν θα χαθόμεν. Έτσι όπως ακριβώς ήταν ο τίτλος, θυμάμαι, στο Ελεύθερο Βήμα της εποχής εκείνης, που το έγραψε ένα άνθρωπο, που το έγραψε ο ίδιος ο Βενιζέλος, γιατί τότε οι πρωθυπουργοί γράφανε και αυτά που λέγανε. Δεν τους τα γράφανε οι επικοινωνιολόγοι, ούτε οι διαφημιστές. Υπήρχε μία διαφορά. Ήταν εγγράμματοι δηλαδή, και όχι αγράμματοι του Χάρβαρντ. Λοιπόν, και τότε τι είχε πει τότε, ότι εμείς θα σταματήσουμε να πληρώνουμε το χρέος. Σε 5 χρόνια καλούμε τους δανειστές μας να επανέλθουν για να διαπραγματευτούμε πώς και τι και ποιο κομμάτι του χρέους ή των χρεολύσεων μπορούμε να εξασφαλίσουμε, και βλέπουμε. Λοιπόν, το 1942 λοιπόν, με την παύση πληρωμών προς τους δανειστές, η χώρα κατόρθωσε να φτιάξει το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το ΙΚΑ. Πρώτος πρόεδρος Παναγιώτης Κανελόπουλος. Της εποχής, ο γνωστός Παναγιώτης Κανελόπουλος, εξαιρετικός, και την εποχή εκείνη, μάλιστα έχει μια πολύ ωραία συνέντευξη στο Ριζοσπάστη, παρακαλώ, το κομματικό όργανο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, την εποχή εκείνη που ήταν υποδιωγμό. Τελούσε σε ημιπαρανομία, διότι το ιδιώνυμο του Βενιζέλου υπήρχε ακόμη. Και τι είχε πει σε αυτή τη συνέντευξη: δημιουργόμενη για πρώτη φορά κοινωνικές ασφαλίσεις στην Ελλάδα, ώστε ο μισθωτός εργαζόμενος να εξασφαλιστεί έναντι της ανεργίας κτλ. Και έναντι της, και για τη συνταξιοδότησή του. Αυτό το πράγμα σήμερα δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Κοινωνική ασφάλιση σήμερα δεν υπάρχει. Έτσι. Ό,τι περισσεύει, με όποιον τρόπο περισσεύει, ιδιαίτερα όταν μαζεύονται αυτά που μαζεύονται από τις κοινωνικές εισφορές και με τη συμμετοχή του κράτους, αυτό δίνεται. Δεν υπάρχει κοινωνική ασφάλιση. Κοινωνική ασφάλιση ήταν αυτόνομος οργανισμός, αυτοδιοικούμενος, και ήταν αυτό που είχε υποθεί πολύ χαρακτηριστικά από τους δημοσιογράφους, πρώτα η κύρια, στη δεκαετία του 60, ήταν ο κουμπαράς του εργαζόμενου. Ήταν αυτό που εξασφάλιζε στον εργαζόμενο ότι στα γυρατιά του, δηλαδή στο πέρας του εργασιακού του βίου, είχε τη δυνατότητα μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης χωρίς να δουλεύει. Χωρίς την υποχρέωση της εργασίας. Πού τη βλέπετε σήμερα αυτό? Πού το είδατε πουθενά αυτό? Και μάλιστα για το 8 είχε κατακτήσει τη δυνατότητα να έχει το 80% του μισθού των τελευταίων ετών του εργασιακού του βίου. Φανταστείτε τώρα, έτσι. Λοιπόν, ότι θα μπορούσε να βγει έγκαιρα σύνταξη στα 60-65 χρόνια. Γιατί? Για να ανοίξει ο δρόμος να μπουν πιο ομαλά στην αγορά εργασίας οι νεότερες γενιές και με καλύτερες και μεγαλύτερες προσδοκίες μισθών και δουλειάς. Ήταν πολύ σημαντικό, και μάλιστα η κοινωνική ασφάλιση είχε και αυτό το χαρακτήρα, ότι ο στόχος ήταν οι μελλοντικές γενιές να στηρίξουν τις προηγούμενες, τις γενιές δηλαδή που τα εξόδωσαν, προκειμένου αυτές οι γενιές να μπουν πιο εύκολα και πιο ενεργά στην αγορά εργασίας με καλύτερους όρους. Και το κυριότερο είναι το εξής, ότι το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στηρίζεται στο επίπεδο και στην εξέλιξη των εργατικών αμοιβών. Δεν στηρίζεται στην απασχόληση, δηλαδή πόσοι δουλεύουν για πόσους ταξιούχους. Στηριζόταν εξ αρχής, εξ ιδρύσεως, από τότε που δημιουργήθηκαν οι πρώτες αναλογιστικές μελέτες, οι οποίες αποδώσανε τις πρώτες συντάξεις, που ήταν εντυπωσιακές για την Ελλάδα της δεκαετίας του 30. Έτσι. Μετά ο Μεταξάς έβαλε χέρι στο ταμείο, κατά το γνωστό. Σήμερα το καταργήσαμε το ταμείο και το έχουν δημεύσει οι δανειστές. Έτσι. Λοιπόν, επομένως, ποιο είναι το θέμα που βάζουμε? Είναι πρώτα και κυρία η επανείδηση της κοινωνικής ασφάλισης, όπως θα έπρεπε να είναι, και μάλιστα κατοχυρώνοντας τα δικαιώματα ασφάλισης, κοινωνικής ασφάλισης, για το πρώτο και για τους μισθούς εργαζόμενους, κατά τη γνώμη μου, για το σύνολο της μισθωτής εργασίας και της τυπικής και της άτυπης. Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι μισθωτής εργασίας σήμερα είναι και το δελτίο παροχής, που δουλεύει, που έχει όλα τα δεινά της μισθωτής απασχόλησης χωρίς κανένα από τα δικαιώματά της. Λοιπόν, αυτό το πράγμα
Και βεβαίως να δούμε και με ποιο τρόπο θα καλύψει και την αυταπασχόληση, την επαγγελματική ασφάλιση και όλα αυτά τα πράγματα. Κοινωνική ασφάλιση σημαίνει αυτοδιοικούμενοι οργανισμοί από τους εργαζομένους με κατοχυρωμένα δικαιώματα ανελαστικού χαρακτήρα. Και βέβαια να θεμελιώνεται στην αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος. Γιατί από αυτό χρηματοδοτείται ή μέρος αυτού χρηματοδοτεί μαζί με τα κέρδη ή τις αποδόσεις κεφαλαίου της εργοδοσίας. Αυτό το πράγμα υποστηρίζει το ΕΠΑΜ. Εξ αρχής υπάρχουν πολλοί αναλυτικές μελέτες που είχαν γίνει από τα πρώτα χρόνια του ΕΠΑΜ, που εναντιωθήκαμε και στον τρόπο διάλυσης της κοινωνικής ασφάλισης με τον τρόπο που έγινε με τα μνημόνια, και έτσι πρέπει να επανέλθει. Πώς και πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Πρώτη και κυρία με τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε το 1932. Δεν είναι τυχαίο ότι στο 1932 με την ίδρυση του ΙΚΑ είχαμε την πιο προοδευτική μεταρρύθμιση της εποχής εκείνης στην Ευρώπη. Άσχετα μετά το ότι έγινε πίσω και τα λοιπά. Είχαμε τη διακτορία μεταξά, είχαμε τον εμφύλιο και τον μετοφυλιακό καθεστώς, δεν εξελίχθηκε έτσι όπως έπρεπε. Αλλά τότε πραγματικά έπεσαν δραματικά τα όρια του εργάσιμου βίου. Και μάλιστα δόθηκαν συντάξεις οι οποίες ήταν εντυπωσιακές για τα δεδομένα της εποχής και το επίπεδο του εργατικού μισθού της εποχής. Έχει μεγάλη σημασία δηλαδή να επανέλθουμε στη δυνατότητα ο συνταξιούχος ή ο μέλος συνταξιούχος να βγαίνει γρήγορα στη σύνταξη. Ότι η σύνταξη του πρέπει να καλύπτει όλες τις βασικές του ανάγκες, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να δουλεύει. Να μην χρειάζεται να δουλεύει. Το να δουλεύει ο συνταξιούχος σημαίνει στρέβλωση της αγοράς εργασίας και των όρων εργασίας. Σημαίνει αθέμητος ανταγωνισμός, να το πούμε έτσι, στην ίδια την απασχόληση. Υπονομεύει το χαρακτήρα της απασχόλησης και μάλιστα, και το χειρότερο απ' όλα, υπονομεύει την παραγωγικότητα της εργασίας. Και αυτό δεν το λέω εμείς, έχουν γίνει άπειρες μελέτες. Και από αυτές που έχω υπόψη μου, σαν φοιτητής, είχα κάνει μια μεγάλη μελέτη για το ζήτημα της... το ζήτημα τότε είχε παρουσιαστεί, την είχα δημοσιεύσει σε τρεις συνέχειες. Και είχε γίνει μελέτες από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τότε πραγματικά είχε καθηγητές που ασχολιόντουσαν σοβαρά με τα ζητήματα, ιδιαίτερα της βιομηχανίας, όπου είχαν αποδείξει ότι ο εργαζόμενος σταθερής απασχόλησης με δυνατότητα γρήγορης συνταξιοδότησης και καλής συνταξιοδότησης είχε τετραπλάσια παραγωγικότητα της εργασίας από τον άλλον, από τον εργαζόμενο ο οποίος ήταν, πώς να το πούμε, ελαστικού τύπου απασχόληση, εδώ θέλετε είναι προσωρινής απασχόληση χωρίς σοβαρές καλύψεις κοινωνικής ασφάλισης. Αυτά τα πράγματα βεβαίως έχουν επαληθευτεί και από οπουδήποτε αλλού, σε οποιοδήποτε άλλο, πώς να το πούμε, σε οποιαδήποτε άλλη οικονομία. Έχω υπόψη μου μελέτες αντίστοιχες που είχαν γίνει στη Γερμανία στη δεκαετία του 60, του 70 και του 80. Όλα αυτά παραπέμπουν στην ανάγκη να μπορέσει να επανέλθει το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, εξασφαλίζοντας στον συνταξιούχο γρήγορη συνταξιοδότηση, καλές συντάξεις, ανάλογες με τις ανάγκες του και ανάλογες με τον πρώτερο εργασιακό βίο του. Με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι πρέπει να επαναθεμελιώσουμε το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στη λογική και στις στοχεύσεις που είχε το 1932. Βεβαίως προσαρμοσμένο στα σημερινά δεδομένα. Λέει το ερώτημα που μας θέτει κάποιος φίλος ή φίλη, τι γίνεται με τον Σαμαρά και αυτούς που προσπαθούν να τον προωθήσουν ή είναι πρόθυμοι να συσχετιστούν. Το διευκρινίζεται αυτό, τι είναι αυτό το, ποιοι είναι πρόθυμοι να συσχετιστούν. Δεν ξέρω. Να πούμε τι γίνεται με τον Σαμαρά. Πραγματικά είναι ένα ένιγμα εδώ. Όντως θα υπάρξει κόμμα Σαμαρά? Για τη μεγάλη πλειοψηφία του... το αν λένε ότι θα ήθελα να συνεργαστούν με το Σαμαρά. Εννοώ, φαντάζομαι. Λοιπόν, η μεγάλη πλειοψηφία του δημοσιογραφούντος τύπου θεωρεί δεδομένο ότι θα παρουσιαστεί το κόμμα Σαμαρά. Νομίζω ο τελευταίος που έχει γνώμη για το αν θα δημιουργηθεί κόμμα Σαμαρά είναι ο ίδιος Σαμαράς. Νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη των ολιγαρχών αυτού του τόπου να δημιουργήσουν έναν μοχλό διάλυσης της Νέας Δημοκρατίας με τη μορφή και τυπικά τη διάλυση, γιατί έχει διαλυθεί η Νέα Δημοκρατία. Αυτό το πράγμα που είναι σήμερα
είναι απλά η σφραγίδα, το φαίνεστε, του κόμματος που υπήρξε με τα πολιτευτικά στην Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει καμία σχέση με το κόμμα που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο πρεσβύτερος, ούτε βεβαίως με αυτό που αναπαρέθη δια των βαρώνων της Νέας Δημοκρατίας, με όλες αυτές τις ηγεσίες που υπήρχαν. Αυτό το πράγμα που μετεξελίχθηκε είναι ένα κέλυφος, όπως πώς ήταν η Χρυσή Αυγή, που μέσω της Χρυσής Αυγής λειτουργούσε μια εγκληματική οργάνωση, έτσι ακριβώς είναι και η Νέα Δημοκρατία. Είναι το τελευταίο κόμμα διακυβέρνηση ή πρωτή διακυβέρνηση που έχει τύπης, συνδέεται με τα κόμματα που ιδρύθηκαν ή δημιουργήθηκαν και που συνέδεσαν την πολιτική σταθερότητα της χώρας, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, στη μεταπολιτευτική περίοδο. Νομίζω κάποιοι ολιγάρχες αυτού του τόπου και ο ξένος παράγοντας, νομίζω σε σημαντικό βαθμό, καλοβλέπουν τη δυνατότητα πλήρους διάλυσης του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να μετεξελιχθεί ολοκληρωτικά το κομματικό και πολιτικό σύστημα της χώρας σε πρόσωπο παγή κόμματα τα οποία εξαρτώνται πλήρως από μηχανισμούς δημοσιότητας, προβολής, αλλά ταυτόχρονα και χρηματοδότησης, που που βρίσκονται στα χέρια του συστήματος της κρατικομονοπωλιακής ολιγαρχίας σε μεντόπα και του τόπου, και ιδιαίτερα με τη μορφή των ολιγαρχών που έχουν σήμερα. Ποιο είναι το ιδιαίτερο, το έχουμε πει και την προηγούμενη φορά, μιλάμε για μια μετεξέλιξη σημαντική κατά τη γνώμη μας, που έχει συντελεστεί ιδιαίτερα μέσα στα μνημόνια, όπου το κόμμα της μεταπολίτευσης, το τυπικό κόμμα της μεταπολίτευσης, που ήταν πιο το κόμμα του κομματικού μηχανισμού και όχι του χαρισματικού ηγέτη, όπως λένε κάποιοι ακαδημαϊκοί ανόητοι, οι οποίοι παπαγαλίζουν θεωρίες από τη Δύση, από τα δυτικά πανεπιστήμια, χωρίς να καταλαβαίνουν τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, και αυτό το επέβαλε η μεταπολεμική κατάσταση της χώρας, ο τρόπος δηλαδή που πολέθηκε μεταπολεμικά η Ελλάδα, ήταν το εξής, ότι στην προσπάθειά τους, στην προσπάθεια των αστικών λεγόμενων κομμάτων, δηλαδή εξουσίας, να αντιπαρατεθούν με τα μαζικά κόμματα που εκφράζανε το ριζοσπαστισμό της πολιτικοποίησης των μαζών, το εθνικό του συνέστημα, τον πατριωτισμό τους, την πάλη για την εθνική ανεξαρτησία, το αίτημα της εθνικής ανεξαρτησίας, ήταν η δημιουργία των κομμάτων κομματικού μηχανισμού, που εξασφάλιζαν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι, εξασφάλιζαν ότι αυτός ο κομματικός μηχανισμός εξασφάλιζε ως ένα βαθμό την αυτοτέλειά του σε σχέση με τα συμφέροντα, ταξικά συμφέροντα που καλούνταν να υπερασπιστεί, δηλαδή κυρίως των μερίδων ή της άρχουσας τάξης στην εποχή εκείνη, ακόμη και της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι χαρακτηριστικό ότι η κρατική χρηματοδότηση δόθηκε ακριβώς για να συντηρηθεί αυτός ο κομματικός μηχανισμός, ο οποίος βεβαίως και πλεκόταν άμεσα, ιδιαίτερα για τα κόμματα τα κόμματα ιονή της διακυβέρνησης αυτής της χώρας, με τον κρατικό μηχανισμό, έτσι ώστε να μην έχουν άμεση εξάρτηση από τους χρηματοδότηση ή τα στηρίγματα που έχουν σε μερίδες της ολιγαρχίας αυτού του τόπου. Με αυτό το κόμμα μπόρεσε με αυτή την αυτοτέλεια μπορούσε να δοθεί ακόμη και στο κόμμα της δεξιάς, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, η δυνατότητα να εφαρμόζει πολιτικές οι οποίες δεν ήταν πάντα προς το συμφέρον των μερίδων εκείνων του κεφαλαίου, οι οποίες στηριζόντουσαν ή στήριζαν τη Νέα Δημοκρατία. Παράδειγμα, η λεγόμενη σοσιαλμανία, όπως χαρακτηρίστηκε από τους πλέον ακρεφνείς νεοφιλελεύθερους ακροδεξίους τύπου Ανδριανόπουλου, η σοσιαλμανία του Καραμαλή. Δηλαδή το ότι προχώρησε σε κρατικές πολιτικές στήριξης της οικονομίας της χώρας κόντρα σε συγκεκριμένα συμφέροντα, από τα οποία βέβαια το φυσιολογικό ήταν να τα εκφράζει και να στηρίζεται πάνω. Βέβαιως το έκανε με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Το έκανε με τρόπο που πραγματικά οδήγησε τη χώρα σε εκτείναξη του χρέους ή των ελλημάτων ή την πολιτική λιτότητας κτλ. Σε βάρος του εργαζόμενου. Αλλά το έκανε. Αυτού του είδους η αυτοτέλεια έχει πάψει πλέον. Και επομένως δεν χρειάζεται το κόμμα να έχει δικό του κομματικό μηχανισμό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
πρέπει να είναι αρχηγικά, δηλαδή κόμματα με ονοματεπώνυμο. Κόμμα Κωνσταντίνος Κούλης Μητσοτάκης ή κόμμα Σαμαρά, κόμμα Τσίπρα, κόμμα Κωνσταντοπούλου, κόμμα Κοτόπουλα Νιτσιάκος, έτσι, Λίλα Πάουζε, όπου ο μηχανισμός παρέχεται απευθείας από εκείνους που βάζουν τα λεφτά, έχουν τη χρηματοδότηση και έχουν τη δυνατότητα να δαπανίσουν ή αν θέλετε να προσδώσουν την προβολή και τη στήριξη διαμέσου του συστήματος μηντιακής προβολής και κατανάλωσης. Αυτό το πράγμα συμβαίνει σήμερα. Επομένως ο Σαμαράς, στο βαθμό που υπάρχει, και νομίζω ότι οι μόνες ενστάσεις που υπάρχουν σήμερα για το αν θα υπάρξει κόμμα, αυτή είναι η εντύπωση που μου δίνεται, μπορεί να πέφτω και έξω, είναι από το ίδιο Σαμαρά. Και αυτό είναι ανθρωπίνως κατανοητό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ολοκληρώσει τον πολιτικό του βίο, έχει γίνει πρωθυπουργός, έκανε ό,τι ήταν να κάνει. Το έδειξε στην πράξη. Ταυτόχρονα και το ο βίος, πώς θα το πούμε, η ηλικία του δεν επιτρέπει πλέον, ούτε από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι ακούω, από ό,τι διαβάζω, και η υγεία του. Λοιπόν, επομένως είναι λίγα και δύσκολο. Όχι πως αποκλείεται. Λοιπόν, αν ήμουν εγώ στη θέση του, πραγματικά το σκεφτόμουν 40.000 φορές. Ό,τι και να γινόταν. Για παράδειγμα, δεν είναι τυχαίο το ότι απέχει από αυτήν την ιστορία ο έτερος Καπαδόκης της όλης ιστορίας, ο Καραμαλής. Ο νεότερος Καραμαλής. Λοιπόν, όμως πιστεύω ότι το πολιτικό σύστημα, μάλλον οι κινητήριες δυνάμεις του κομματικού και πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα, που είναι κατά κύριο λόγο οι ολιγάρχες τύπου Μαρινάκης, γνωστοί βεβαίως και μη εξαιρετοί, που κατέχουν βέβαια και τα μέσα μαζικής εξημέρωσης, όπως επίσης και ο ξένος παράγοντας, θα θέλανε ακριβώς τη μετεξέλιξη της Νέας Δημοκρατίας σε ένα τέτοιο κόμμα. Σε ένα τέτοιο κόμμα που και τυπικά πλέον δεν έχει τα εχέγγυα συντήρησης κομματικού μηχανισμού. Αυτό το έχει πάθει και το Πασόκ τώρα τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα. Εντάξει. Μετά την καταστροφική του πορεία, δικαίως βεβαίως, και το μόνο βεβαίως που θα μείνει να έχει το δικό του, να μπορεί να χρηματοδοτεί για τις κρατικές συμπεριενήσεις και όχι μόνο και των τραπεζών, το δικό του κομματικό μηχανισμό, είναι το ΚΚΕ. Αν και οι αγαπητοί μας πρώην σύντροφοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι έχει ημερομηνία λήξεως η πορεία του. Εάν οι εκτιμήσεις μας είναι σωστές, ή τουλάχιστον αυτό που βλέπουμε είναι σωστές, σε λίγο καιρό η μετεξέλιξη αυτή θέτει και ζήτημα κατά πόσον τη χρησιμότητα του ίδιου του ΚΚΕ με τη σημερινή του κομματική μορφή. Δηλαδή του περισσού ΑΕ. Δηλαδή ενός κομματικού μηχανισμού, ενός κόμματος που έχει απομείνει ο κομματικός του μηχανισμός και αναπαράγεται δια του κομματικού μηχανισμού. Θα είναι το μόνο κόμμα. Και είναι ζήτημα κατά πόσον θα μπορούσε να υπάρχει ή να ανέχεται η κρατικό μονοπωλιακή ολιγαρχία με τις εξαρτήσεις και τις υποτελείες της να υπάρχει. Εγώ θα τους έλεγα τα σοβαρά να σκέφτονται την πιθανότητα ότι να τους κόψουν το βιολί. Είναι πολύ εύκολο να τελειώσει η ιστορία. Και να τελειώσει η ιστορία. Και άλλωστε, το συγκεκριμένο κόμμα, από τότε που εγώ ήμουνα τα τελευταία μου σε αυτό το πράγμα, ξέραμε πολύ καλά, στην Οικονομική Επιτροπή ήμουνα, ήξερα. Όπως και εγώ, όπως και οι υπόλοιποι, ξέραμε πολύ καλά ότι το κόμμα εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από την κρατική επιχορήγηση και από τον τρόπο διαχείρισης της κρατικής επιχορήγησης. Βεβαίως, την εποχή εκείνη υπήρχε για μια τεράστια περιουσία που οφειλόταν σε δύο παράγοντες. Το πρώτο ήταν τα δολάρια εξ Σοβιετικής Ενώσεως, δεν ήταν ρούβλια, δολάρια ήταν, και το δεύτερο ήταν στις δωρεές, πάμπολες δωρεές αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, οι οποίοι αφήναν στο κόμμα την προσωπική τους περιουσία προκειμένου, πραγματικά ήταν μια τελευταία πράξη, όπως ήταν και ο Χαρί Λαού, ας πούμε, η πρόθεσή του στο τέλος να δοθεί στο κόμμα, έτσι αυτή ήταν η λογική, και δεν την αδικό βεβαίως. Είχαν δώσει τη ζωή τους, το αίμα τους για αυτό το κόμμα, πόσο μάλλον για την προσωπική τους περιουσία, για την οποία δεν ήταν και το επίδικο ζήτημα για αυτούς όσο ζούσε, τη στιγμή που δώσανε όλη τη ζωή τους και το αίμα τους για αυτήν την ιστορία. Έτσι λοιπόν, τότε, την εποχή εκείνη, μπόρεσε και αξιοποίησε η ηγεσία αυτή την περιουσία και εξασφάλισε την αναπαραγωγή του κομματικού μηχανισμού με τις πλάτες βεβαίως της κρατικής επιχορήγησης και των τραπεζών που ήρθαν πολύ γρήγορα να συμπληρώσουν το κενό που υπήρχε στη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου κόμματος.
Όμως το κόμμα, αυτού του είδους το κόμμα, έχει, που είναι κάτι κομμουνοπολιακό μόρφωμα, έχει κοντά ποδάρια. Πολύ σύντομα με την ολοκληρωτική μεταξέλιξη του κομματικού συστήματος της χώρας, όπου μπορούμε να εμφανίζουμε τον οποιοδήποτε Τσίπρα να μπορεί να φτιάχνει κόμμα εκ του μηδενός, να εμφανίζεται ως απόλυτος αρχηγός. Führer Prinzip, να θυμηθούμε και την ιδεολογία που διέπει αυτά τα κόμματα, δημιουργούν κόμματα από το μηδενός. Οι μηχανισμοί προβολής και παρουσίασης, έτσι, των ολιγαρχών αυτής της χώρας, ή μάλλον, αν θέλετε, του κρατικομονοπωλιακού συστήματος αυτής της χώρας, και να κερδίζουν ή να τραβούν την ψήφο του κόσμου και επομένως την νομοποίηση της συνέχειας πολιτικής ανομαλίας που ζούμε σε αυτή τη χώρα, τότε δεν βλέπω γιατί πρέπει να υπάρχει αυτό το κόμμα. Νομίζω αυτό είναι και το πείραμα με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Δεν θεωρώ, προς Θεού, δεν το βάζω στο ίδιο τσουβάλι με τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν θεωρώ δε ότι ούτε στην κυρία, ούτε δεν με πείθει ότι η κυρία Καριστιανού έχει αυτή την πρόθεση, προσωπικά η ίδια, ούτε και πολλοί κόσμος που ελπίζει σε αυτό. Όμως, παρόλα αυτά, είναι εξαιρετικό, τουλάχιστον εγώ αν ήμουν στη θέση των επιτελείων που χρηματοδοτούσα και που δημιουργώ τις προϋποθέσεις για αυτού του είδους, εξαιρετικός τρόπος για να αλώσω ολοκληρωτικά το πολιτικό σύστημα. Και πώς αλώνεται αυτό, μου το είχε πει κάποτε ένας τραπεζίτης, μεγάλο τραπεζίτης, που είχαμε βρεθεί στην πρώιμη περίοδο της χρεοκοπίας της χώρας, το 2010, όταν συζητούσαμε και με καλούσαν σε διάφορα έτσι, τραπέζια ως ειδικό για το ζήτημα του χρέους. Λοιπόν, τότε μου το είχε πει αυτό το πράγμα. Λέει, πότε ελέγχεις την κατάσταση? Όταν ελέγχεις και τις δύο ομάδες στο γήπεδο, το διαιτητή και την εξέδρα. Μόνο τότε ελέγχεις την κατάσταση. Τότε βέβαια φαίνεται και λίγο παλαβό να υπάρχει αυτή η ιστορία, αυτό το πράγμα, αλλά λέω, είναι πολύ εύκολο σήμερα, αν πετύχει το πείραμα από τη μεριά της ολιγαρχίας, δηλαδή, γιατί εδώ που τα λέμε, για κόμμα Καριστιανού ακούμε, πριν καν η κυρία Καριστιανού το αποκτήσει αίσθηση ή τη σκέψη ότι πήγαμε, ότι θέλει να κάνει κόμμα. Οπότε είναι κακό, προς Θεού, έτσι. Απλά λέω, πώς, από τους δημοσιογράφους, με το που είδανε τις τεράστιες μάζες που κατεβαίνανε κάτω στις διαδηλώσεις. Έτσι. Λοιπόν, σου λένε, ωραία, από τώρα να το καλλιεργήσουμε ώστε να έχει τη μορφή που θέλουμε, ώστε να μπορούμε να το αξιοποιήσουμε στο γενικότερο αναμόρφωση του πολιτικού σκηνικού. Αν λοιπόν μπορούν να φτιάχνουν κόμματα σαν της κυρίας Καριστιανού, ή αν τυχόν εξελιχθεί έτσι η κυρία Καριστιανού, γιατί ακόμη παίζεται ενδεχομένως, έτσι, αν και όλα τα φαινόμενα του πολιτικού λόγου που διαμορφώνει από τα λεγόμενα στελέχη της, όπως εμφανίζονται λοιπά, δεν εμπνέει αισιοδοξία, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι υποκειμενική κρίση του καθένα, ο καθένας έχει δικαίωμα σε αυταπάτες, όπως λέω πολύ συχνά. Εάν λοιπόν το κατορθώσουν αυτό το πράγμα, δεν βλέπω το λόγο και τη χρησιμότητα να δαπανούν δεκάδες δεκατομμύρια για τη συντήρηση του περισσός ΑΕ. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί ο περισσός ΑΕ χρησιμοποιήθηκε σε όλη τη διάρκεια των μνημονίων, ακριβώς όπως χρησιμοποιήθηκε το κουκουέ εσωτερικού, για όσους θυμούνται τις παλιές καλές εποχές, έτσι, την εποχή όπου η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου ψήφιζε κόμματα του ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο. Την εποχή εκείνη, μιλάμε για το τέλος της δεκαετίας του 70, αρχές της δεκαετίας του 80, δηλαδή στην ουσία παραμονή των εκλογών του 1981, που έγινε η πραγματική πολιτική μεταβολή, πραγματική μεταπολίτευση, τότε έγινε, όχι το 1974. Έτσι. Λοιπόν, έστω και αν όχι τύπης, επί της ουσίας κυριάρχησαν τα αιτήματα, τα πραγματικά του κόσμου για την ανεξαρτησία και την λύτρωση της χώρας συντριπτικά, αν πάρουμε ακόμη και τα εκλογικά αποτελέσματα, βάζοντας του Πασόκ, το τύπιο του Πασόκ και το Κουκουέ την εποχή εκείνη, που είχαν ανάλογα ή παρόμοια ή σχεδόν τα ίδια συνθήματα και αιτήματα. Λοιπόν, την εποχή εκείνη
Το Υπουργείο Προεδρίας, Τσαλδάρης υπουργός την εποχή εκείνη, χρηματοδοτούσε για χρόνια από τα ειδικά κονδύλια του Υπουργείου Προεδρίας την Αυγή και την ηγεσία του ΚΚΕ εσωτερικού. Κύρκος Λεωνίδας Κύρκος, γι' αυτό προσωπικά ποτέ δεν είχα σε εκτίμηση αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είναι μόνο το θέμα το ότι αν διαφωνείς συμφωνείς με τις απόψεις του. Ποτέ δεν είχα σε εκτίμηση αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί όταν δέχεσαι να πάρεις λεφτά από το Υπουργείο Προεδρίας του Τσαλδάρη ή οτιδήποτε, δηλαδή από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί τα δίναν τα λεφτά? Για να χτυπάει από τα αριστερά και να αναιρεί από τα αριστερά την αντιεόκ πολιτική και αντινατοϊκή πολιτική που κυριαρχούσε τότε στην ελληνική κοινωνία και που εκφραζόταν κατά κύριο λόγο από τον Πασόκ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Άσχετα με το ότι εγώ, βεβαίως εκ των υστέρων κοιτώντας, δεν θεωρώ ότι είχαμε ηγεσίες ούτε στο Πασόκ με Παιδένα Παπανδρέου, ούτε στο ΚΚΕ επί Χαρέλου Φλωράκη, ικανές να υλοποιήσουν τα αιτήματα αυτά της πλειοψηφίας στην ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι όμως άλλο. Χρηματοδοτούσαν κανονικότατα αυτή την ιστορία και έτσι η Αυγή έκανε ολόκληρο αγώνα. Λοιπόν, την εποχή των μνημονίων, το ρόλο του ΚΚΕ εσωτερικού της δεκαετίας, του τέλους δεκαετίας του 70, αρχές του 80, το έπαιξε ο περισσός ΑΕ. Ποιος ήταν ο στόχος, γιατί έπεφτε το χρήμα την εποχή εκείνη? Τουλάχιστον το φανερό, τράπεζες, κρατική επιχορήγηση και άλλες δουλειές. Θυμηθείτε την πώληση του ραδιοσταθμού του 902. Πού την πουλή το πουλήσανε? Για 3+ εκατομμύρια στον κύριο Μαρινάκη, που είχε σήμερα και μάλιστα την εποχή εκείνη, να θυμηθούμε ότι οι συχνότητες που είχαν δοθεί στα κόμματα ήταν συμφωνία που είχε επιτευχθεί στην οικουμενική κυβέρνηση. Τότε ήμουν ακόμα στο ΚΚΕ, τα ξέραμε, δηλαδή μας τα πούμε. Συμφωνία που γινόταν, που έγινε τότε με επιμονή της ηγεσίας τότε ενιαίου συνασπισμού, προκειμένου αυτό να σπάσει την ιδιωτικοποίηση που προοριζόταν να γίνει, όπως και έγινε, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα κόμματα να έχουν το δικαίωμα σε συχνότητες τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές, χωρίς να είναι υποχρεωμένες να πληρώνουν τα ανάλογα με τους ιδιώτες. Αυτό ήταν η συμφωνία. Επομένως λοιπόν, δόθηκε η συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού το 902 στο ΚΚΕ ως στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας που είχε γίνει την εποχή εκείνη. Ούτε πλήρωσε τίποτα. Επομένως, επί Σαμαρά, όταν πουλήθηκε, δεύτερο μνημόνιο, όταν πουλήθηκε, πουλήθηκε δημόσια περιουσία. Εντάξει, από ένα κόμμα που υποτίθεται ότι ήταν ενάντια στην ιδιωτικοποίηση κτλ. Με αυτόν τον τρόπο και με άλλους τρόπους έχουν πέσει και πολλά χρήματα και μέσω ΜΚΟ και ιστορίες, μεγάλη ιστορία. Ας τα βρούνε βεβαίως αυτοί που είναι σε αυτό το κόμμα, στο βαθμό που έχουν αξιοπρέπεια και εντιμότητα. Λοιπόν, έγινε μόνο και μόνο. Πρώτο, στην πρώτη φάση του πρώτου μνημονίου να μας λένε ότι η έννοια της χρεοκοπίας δεν υπάρχει στον καπιταλισμό και ότι είναι ένα τρίκ του κεφαλαίου. Ότι ζήτημα εθνικού νομίσματος δεν τίθεται, διότι αν βγούμε από το εθνικό νόμισμα θα καταστραφούμε. Το ευρώ είναι η μόνη μας επιλογή. Ότι ο σοσιαλισμός μπορεί να γίνει μόνο στα πλαίσια του ευρώ. Λοιπόν, και άλλα πολλά απίθανα και πολύ περισσότερο. Έτσι, όλη η λογική είναι να πιστέψει ο κόσμος ότι αφού και το ΚΚΕ βγαίνει ενάντια στις πολιτικές για την αποκατάσταση εθνικής κυριαρχίας, για τη στροφή στην πολιτική σε αντιμνημονιακή βάση, το να κοιτάξει το ζήτημα της δημοσιονομικής και νομισματικής κυριαρχίας προκειμένου να πάρει εσύ τις αποφάσεις νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής, αν τα απορρίπτει αυτά και αυτό και το ΚΚΕ, τότε αυτοί που τα λένε βλαμμένοι. Είναι γραφικοί, είναι περίεργοι. Αυτή ήταν η δουλειά του περισσότερου ΑΕ. Λοιπόν, φτάσαμε λοιπόν τώρα που δοκιμάζουμε την κυρία Καριστιανού, λέω, παρά και ενάντια στις όποιες προθέσεις της ίδιας προσωπικά, που δεν έχω κανένα λόγο να τις αμφισβητήσω, για τις προθέσεις της εννοώ, τις καλύτερες των προθέσεων, και πολύ κόσμου, της πλειοψηφίας του κόσμου, πώς θα το πούμε, περιθάλπτει την ελπίδα. Όπως έχει αυτό ονομαστεί το κόμμα, που δεν μου αρέσει προσωπικά εμένα, η έννοια της ελπίδα, τι πάει να πει ελπίδα, φρούδα ελπίδα.
πουλάμε φρούτες ελπίδες στον κόσμο. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, να δημιουργηθεί ένα σχήμα το οποίο να μπορέσει να διαχειριστεί ένα σημαντικό κομμάτι του ριζοσπαστικοποιημένου κόσμου, ριζοσπαστικοποιημένου, μεγάλη κουβέντα, της αντισυστημικής ψήφου, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρξει πόλος που να θέτει ζητήματα ριζικά διαφορετικής πολιτικής, δηλαδή πολιτικής ανατροπής. Αυτό το πράγμα είναι το ζήτημα. Και αν βεβαίως, αν πετύχει το πείραμα αυτό, γιατί να χρηματοδοτώ τον κύριο Κουτσούμπα? Ποιος είναι ο λόγος? Ποιος είναι ο λόγος? Και ενίοτε, αν έχετε προσέξει, ρίχνουν τροχιοδεικτικές προς τον Περισσό. Ποιος είναι τροχιοδεικτικές? Ο έλεγχος των οικονομικών του. Και εδώ που τα λέμε, προσέξτε, ενώ το επιχείρημα του Περισσού ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα οποιοδήποτε εισαγγελέας ή οποιαδήποτε αρχή να ελέγχει τα οικονομικά των μελών και των φίλων του κόμματος, γιατί με βάση το Σύνταγμα είναι ένωση προσώπων, ελεύθερη ένωση προσώπων, επομένως το τι κάνουν ο σχηματισμός κομμάτων, επομένως το τι κάνουν και πώς αυτοχρηματοδοτούν το κόμμα τους, είναι δική τους υπόθεση. Δεν υπό τον έλεγχο κανενός, έχει δίκιο, έχουν δίκιο σε αυτό, όμως από τη στιγμή που εισπράττεις κρατικά χρήματα και από την άλλη τα κρατικά χρήματα τα βάζεις σε έναν ενέχειρο για να πάρεις δάνεια, τότε είσαι υπόλογος σε έλεγχο. Ξεκάθαρα, εάν δεν θέλεις τον έλεγχο, αρνείσου τα χρήματα. Υπάρτα τα χρήματα και φτιάξε ένα σχήμα όπως είχαμε προτείνει την εποχή, λίγο πριν φύγω, το 1994, στο πολιτικό γραφείο είχαμε προτείνει, εγώ και κάποιοι άλλοι της γενιάς μου, να το πούμε, λέγαμε ότι τα κρατικά χρήματα είναι ματωμένα λεφτά. Και τα ματωμένα αυτά λεφτά πρέπει να ξαναγυρίσουν πίσω στον κόσμο. Δηλαδή στους ίδιους εργαζόμενους, στον ίδιο τον πληθυσμό. Και επομένως τι πρέπει να κάνουμε? Να φτιάξουμε ένα ταμείο το οποίο να είναι υπό τη διοίκηση ένα ίδρυμα, με οποιαδήποτε νομική μορφή, έτσι να είναι ανεξάρτητο το ΚΚΕ, το οποίο να δεσμεύει το ΚΚΕ να παραδίδει την κρατική επιχορήγηση εκεί του κόμματος, και αυτή η κρατική επιχορήγηση να γυρίζει πίσω με τη μορφή ενίσχυσης απεργιακών κινητοποιήσεων του κόσμου, δηλαδή διάφορων κλάδων, να μπορεί να κρατάει η απεργιακή κινητοποίηση παρά και ενάντια. Την αποζημίωση σε ορισμένους ανθρώπους που το έχουν τρομακτικά ανάγκη. Ποιοι τα αποφασίζουν αυτοί? Πρόσωπα υπεράνω πάσης υποψίας, όπως είναι δικαστικοί, οι οποίοι έχουν πρότιμο έντιμο βίο. Δηλαδή, μπορείς να επιλέξεις ανθρώπους όπως έχουν συμβεί, και έτσι να γυρίζουν τα λεφτά πίσω στον κόσμο που τα έχει ανάγκη. Δεν είχαμε τότε, η συζήτηση ήταν, υπήρχε και τέτοια συζήτηση μέσα στο Google την εποχή εκείνη, να μην πάρουμε καθόλου τα λεφτά. Επειδή όμως το να μην πάρει, ας πούμε, ένα κόμμα τα λεφτά σημαίνει ότι τα μοιράζονται οι υπόλοιποι, είπαμε το εξής, να τα παίρνει και να τα γυρίζουμε πίσω στον κόσμο. Τότε υπήρχαν ακόμη απεργίες που γινόντουσαν, υπήρχαν η δυνατότητα μεγάλων κινητοποιήσεων. Οι αγρότες, για παράδειγμα, κάνανε σοβαρές κινητοποιήσεις, άσχετα με το γεγονός ότι ο κομματικός μηχανισμός του Google μαζί με τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας τον οδήγησαν εκεί που τον οδήγησαν. Αυτόν τον αγώνα, έτσι. Λοιπόν, να ενισχύουν ώστε να μπορεί ο αγώνας να κρατιέται και να μην στηρίζεται στο μεροκάματο του εργαζόμενου, το οποίο είναι πενιχρό. Και τότε και φυσικά πολύ περισσότερο σήμερα. Έτσι. Αυτά τα λέω για πολλούς συντρόφους και φίλους και παλιούς συντρόφους κτλ. Οι οποίοι παρακολουθούν την εκπομπή, το ξέρω ότι παρακολουθούν. Να χτυπάμε καμπανάκια. Που σημαίνει δηλαδή ότι αν αύριο το πρωί, για τον οποιοδήποτε λόγο, βρεθεί κάποια, αποφασίσουν τελικά να κάνουν έλεγχο στα οικονομικά του κόμματος, όχι στα οικονομικά των μελών και φίλων, δηλαδή τη συνδρομή, και αυτή είναι περιορισμένη, και ο τρόπος που έχουν μπει, υπάρχουν δικλείδες για να μπορούν να κάνουν έλεγχο, το έχουν περάσει ήδη, αλλά στην κρατική επιχορήγηση και στον τρόπο που έχει αξιοποιηθεί η κρατική επιχορήγηση, σας λέω ότι αυτό το πράγμα είναι πολύ εύκολο να μπουν σε διαδικασία ελέγχου, και μέχρι να γίνει, να ολοκληρωθεί ο έλεγχος, πόσα? Σε τέσσερα τέρμενα, όσο θέλουν αυτοί, να μην εισπράτεται κρατική επιχορήγηση. Πέστε μου πόσα από τα γραφεία του ΚΚΕ θα συνεχίζουν να λειτουργούν, πόσο ο κεντρικός μηχανισμός θα μπορεί να έχει τη χρήση του Περισσού ή οτιδήποτε άλλο, και πόσα από τα επαγγελματικά στελέχη, τα εκατοντάδες επαγγελματικά στελέχη που συντηρεί σήμερα ο κομματικός μηχανισμός, θα συνεχίσουν να έχουν μισθούς. Αύριο το πρωί τελειώνουν.
αν θέλουν να τους τελειώσουν, έτσι. Αλλά λέω, στη μετεξέλιξη αυτή. Τώρα, βεβαίως, μας είπε κάποιος φίλος, προηγουμένως είδα... σχόλιο για τον ευθύνοντα νου στα οικονομικά του κόμματος Ελπίδα, τον Φάνη Τσουλουχά. Νομίζω το είπα και τις προηγούμενες φορές. Δεν είπα το όνομα του κύριου Τσουλουχά, αλλά τον φωτογράφησα. Είναι ένας άνθρωπος, όχι μπροστά του... Έχω γνωρίσει μνημονιακούς οικονομολόγους που ήταν πολύ πιο σοβαροί από αυτό. Δηλαδή, μπορεί να ήταν υπέρ του μνημονίου, των μνημονίων, ή να τάχτηκαν υπέρ των μνημονίων, αλλά ξέρανε για ποια οικονομία μιλάνε, γιατί χρέος μιλάνε, γιατί προβλήματα. Απλά λέγανε ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, να δούμε πώς θα διαχειριστούμε τα μνημόνια με το αλφαβήτα. Έτσι. Τι είδατε πριν, εσείς τι είδατε πριν. Παιδιά, έχει αρθρογραφήσει ο άνθρωπος και έχει αρθρογραφήσει χρόνια τώρα. Στη Huffington Post, στο Έθνος κτλ. Ξεφυλίστε τα απόψεις. Οι απόψεις του είναι, κακώς είχαμε τα μνημόνια, έπρεπε να τα κάνουμε μόνοι μας. Να τα επιβάλλουμε μόνοι μας. Ότι τα δάνεια πληρώνονται, δεν υπάρχει τρόπος να μην τα πληρώσουμε. Λες και ο Βενιζέλος το 32 ήταν τρελός. Έτσι. Δηλαδή, ή δεν μπορούμε να γίνουμε αυτά, δεν μπορεί να υπάρχει το 32 άλλη μεγάλη. Μην το πω. Εντάξει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, βέβαια για όσους γνωρίζουν οικονομικά και έχουν σχέση με την οικονομία ως επιστήμη. Όχι ως καθηγητές του Harvard, έτσι. Λοιπόν, γνωρίζουν πολύ καλά ότι μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες που στοιχειοθέτησε τη δυνατότητα να διαγράφονται χρέη υπό συγκεκριμένους όρους και συνθήκες, δεν δηλαδή, γενικά και αόριστα. Α, δεν γουστάρω τώρα να πληρώσω, διαγράφω χρέη υπό συγκεκριμένους όρους και συνθήκες, ήταν ο Τζον Κένεθ Γκάλμπρεϊθ. Ο Τζον Κένεθ Γκάλμπρεϊθ, που εκτός από πολύ μεγάλος οικονομολόγος και καθηγητής, ακαδημαϊκός κτλ., ήταν σύμβουλος του Ρούσβελτ κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν ο σύμβουλός του για τον τρόπο που θα έπρεπε να χρηματοδοτηθεί η πολεμική προσπάθεια των ΗΠΑ. Και καθώς τελείωνε το βίο του, σε μια συνέντευξή του, νομίζω στην Washington Post, δεν θυμάμαι τώρα, το 2009, πάλι δεν θυμάμαι, αλλά μπορεί να. Είχε δώσει μια συνέντευξη και το είχαν ρωτήσει, πέστε μου δύο από τα πράγματα για τα οποία είσαστε περήφανος μέσα στην τόσο πολύ σήμαντη ζωή, βεβαίως πολυγραφότατος. Μπορεί να διαφωνεί κάποιος μαζί του, αλλά ο άνθρωπος ήξερε γιατί πράγμα μιλάει. Ήξερε γιατί πράγμα μιλάει. Κάτι το οποίο πραγματικά εντυπωσιάζομαι σήμερα από το πώς οι ακαδημαϊκοί δεν ξέρουν γιατί μιλάνε. Δεν φταίνε οι ίδιοι, έχει να κάνει με το συνολικό πλαίσιο. Λοιπόν, όταν λοιπόν στη συνέντευξη αυτή το ρώτησε ο δημοσιογράφος, πέστε μου για ποια πράγματα είσαστε περήφανος στη ζωή. Στη ζωή σας. Ανέφερε δύο πράγματα. Το πρώτο, ότι υπήρξε και συνέβαλε με τον τρόπο που συνέβαλε ως οικονομικός σύμβουλος του Ρούσβελτ στην πολεμική προσπάθεια για την ήττα του ναζισμού. Έτσι, στις ΗΠΑ. Το δεύτερο είναι ότι υποστήριξε σαν οικονομολόγος, σαν Αμερικανός, ακαδημαϊκός και από τους πιο επιφανείς, την πρωτοβουλία της Κούβας και των 11 λατινοαμερικάνικων χωρών το 1985 για τη διαγραφή των χρεών του Τρίτου Κόσμου. Δεν διαγράφονται χρέη, προς Θεού. Δεν διαγράφονται χρέη. Εντάξει. Το θεωρούσε ότι ήταν, θέλετε, η κορύφωση της οικονομικής του σταδιοδρομίας. Μάλλον, τη σταδιοδρομία του στην οικονομική επιστήμη. Και βέβαια, θα μου πείτε τώρα, ο Τσουλουφής. Είναι δυνατόν να συγκρίνουμε το μέγεθος ενός Τσουλουφή με τον... ή του κύριου Πιερακάκη ή του οποιοδήποτε τέτοιου ηδήμονα με έναν Τζον Κένεθ Γκάλμπρεϊθ, που σας λέω πολιτικά εγώ ανήκα πάντα σε άλλη παράταξη από αυτόν, αλλά από αυτόν έμαθα πολλά πράγματα, δεν μπορώ να το αρνηθώ, δηλαδή τα βιβλία του, παρακολούθησα την αρθρογραφία του κτλ. Έμαθα, δυστυχώς ο γιος του δεν έμαθε, ο Τζέιμς Κένεθ, σηκώνω ψηλά, γι' αυτό ήταν και φίλος με τον Βαρουβάκη άλλωστε. Στο ελάχιστο να είχε πάρει τον πατέρα του, θα έβλεπε με βαρουφάκι και θα τρέχει με 400. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, παρόλα αυτά και ο James Galbraith δεν είναι του πέταματο, δεν είναι τσουλούφης. Έτσι. Τσουλουχάς, πώς το λένε έτσι. Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Είναι αυτής της λογικής. Δεν πληρώνουμε τα χρέη, άρα τα πληρώνουμε.
Για τα χρέη, η ανάλυση του χρέου, δεν έχει κάνει ποτέ σοβαρή ανάλυση για το χρέος, σημαίνει ότι δεν το ξέρει, και μόνο παπαγαλίζει δημοσιογραφία του καφενείου. Α, δεν δώσαμε πραγματικά δεδομένα, ήταν μεγάλα τα ελλείμματα, μπούρδες. Ακόμη και οι αναλύσεις βιωσιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το δημόσιο χρέος της Ελλάδας δείχνουν ότι δεν είναι το βασικό πρόβλημα της αύξησης του δημοσίου χρέους, είναι η αναχρηματοδότησή του, δεν είναι τα ελλείμματα. Έλεος. Έτσι. Αυτός ο κύριος είναι ο σοφός που επέλεξε ποιος, για ποιο λόγο, ποιοι τον επέλεξαν και όλα αυτά, όταν είχαν κάποια, σαν την κυρία Δελιβάνη, που δεν συγκρίνεται. Το ακαδημαϊκό επίπεδο δεν συγκρίνεται. Έτσι. Και το έργο και η συμμετοχή και η δράση. Δεν συγκρίνονται. Τώρα, ποιος επέλεξε έναν μνημονιακό, έναν άνθρωπο μία από τα ίδια, έναν άνθρωπο ο οποίος το μόνο που ξέρει να δηλώνει στα άθρα του είναι ότι είναι, πώς το λένε, τρογλωδίτης των διαδρόμων του Δέλτα Νιτάφ και του διαφορών. Και το θεωρεί περιτιμής αυτό το πράγμα, να μας το λέει κιόλας. Έτσι, όπου πουθενά και με κανένα τρόπο δεν προειδοποίησε τη χώρα για την κρίση που έρχεται, τη λεγόμενη κρίση χρέους. Τίποτα απολύτως. Και τη στιγμή που το μόνο που μας λέει είναι αυτό που έλεγε η κυρία Θάτσερ και όλη της αντίστοιχης ιδεολογίας με την κυρία Θάτσερ από την εποχή του Σουλτάνου. Αυτά δεν γίνονται. Γιατί δεν γίνονται? Γιατί έτσι. Λοιπόν, το θέμα της καταστροφής των μηχανημάτων στο λειτουργείο συζητήθηκε. Έχει γίνει και ειδική εκπομπή, όχι σε μένα, αλλά στο κανάλι. Και βεβαίως είναι αυτό. Εδώ δεν μιλάμε για καταστροφή. Εδώ μιλάμε για ανοιχτή δολιοφθορά. Η κυβέρνηση καταστρέφει τα λιγνητορυχεία, τους θερμικούς σταθμούς στότερα, μόνο και μόνο για να μην ξανατεθούν σε λειτουργία. Τι συζητάμε τώρα? Μεγαλύτερη δολιοφθορά έχει γίνει από αυτήν? Ούτε οι Ναζί στην κατοχή. Ούτε οι Ναζί στην κατοχή. Αν και τα λειτουργία, η κατάκτηση της ΔΕΗ στην μετέπειτα την εποχή της ναζιστικής κατοχής, είχαμε ιδιωτικοποίηση, είχαμε ιδιωτικές ηλεκτρικές εταιρείες, οι οποίες συνεργάστηκαν άπλογα με τους Ναζί. Οφείλω να ομολογήσω, πάνω από 300 συνολικά στην Ελλάδα, και αυτό οφειλόταν κατά κύριο λόγο στο Μεγάλο Μεταξά, ο οποίος βεβαίως είχε ως βασικό του στόχο την οικονομική αυτάρκεια, αλλά διαμέσου του ξεπουλήματος της χώρας στα μεγάλα ιδιωτικά και στα ιδιωτικά συμφέροντα. Νομίζω ότι κατέσπασε τα τελευταία πάλι στην Κόζα. Ναι, από ό,τι γνωρίζω, το μόνο που έχει μείνει νομίζω είναι ο θερμικός σταθμός της Φλόρινας, ο οποίος επίκειται να υποστεί και τα ίδια. Νομίζω είναι ο μεγαλύτερος. Όπως και να έχει πάντως, επειδή δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά πρέπει να αναδείξουν και ο σταθμός πρέπει να το αναδείξει στην ιστορία, με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν και γνωρίζουμε ανθρώπους, να το αναπτύξουν για να δούμε το μέγεθος της δολιοφθοράς. Γιατί εδώ πρόκειται για δολιοφθορά. Δηλαδή, κάποτε λέγαμε για τη ζαχαρίτσα που έριξε ο Παπαδόπουλος στα άρματα μάχης και στα οχήματα του Εύρου. Εδώ μιλάμε για μεγαλύτερη δολιοφθορά. Έτσι. Μεγαλύτερη δολιοφθορά. Είναι τις βασικές υποδομές της χώρας. Για να μπορεί η χώρα να ζει υποκαθεστώς ενεργειακής ένδυας και απόλυτης εξάρτησης. Χώρα. Για να μπορέσει ορθοποδήσει μια χώρα, και το έχουμε πει επανειλημμένα, χρειάζεται δύο αυτάρκειες. Ή δύο έστω επάρκειες. Διατροφική και ενεργειακή. Χωρίς αυτές δεν πας πουθενά. Δεν μπορείς να σταθείς στα πόδια σου. Γι' αυτό κιόλας, για να στερήσουν τη δυνατότητα από την Ελλάδα της απελευθέρωσης, να στερήσουν οι Εγγλέζοι και οι ντόπιοι συμμαχοί τους και βεβαίως το πολιτικό προσωπικό, το οποίο έβλεπε να χάνει την εξουσία, το προπολεμικό πολιτικό προσωπικό, έβλεπε να χάνει την εξουσία, οπότε ταυτίστηκε με τους Άγγλους και δαιμόνες προκειμένου να συμβεί, να στερήσουν τη δυνατότητα. Τι κάνανε? Χρησιμοποιήσανε τη διατροφική εξάρτηση που τότε είχε ο ελληνικός πληθυσμός και η χώρα, καθότι ήταν καταστραμμένη παντελώς, εξαρτώταν πλήρως από την UNRWA και από τα εφόδια που έφεραν οι σύμμαχοι, κατά κύριο λόγο οι Αμερικανοί και οι Εγγλέζοι. Και το δεύτερο, βεβαίως,
την απόλυτη, το μεγάλο πρόβλημα που υπήρχε στην ίδια τη χώρα λόγω και της καταστροφής αλλά και των ιδιωτικών υποδομών, το ενεργειακό. Δεν υπήρχε ούτε κυροζήνη για τα φανάρια την εποχή εκείνη, εάν δεν έδινες γη και είδος ως κόμπι, δηλαδή στις αγγλικές δυνάμεις κατοχής την εποχή εκείνη. Ζούσαν ειδικά οι συνοικίες που ήταν καταξοχήν, οι προσφυγικές συνοικίες που ήταν καταξοχήν και οι αμικές συνοικίες, ζήσανε το δεύτερο, την δεύτερη προσφυγική τους τραγωδία την εποχή ακριβώς εκείνη. Την εποχή εκείνη που ζήσανε και την μήνα ανάλογη με εκείνη της ναζιστικής κατοχής, αλλά και την ενεργειακή ένδυα. Τι σημαίνει να μην έχω, πώς να το πούμε, ενόπνευμα να τρέψει τα παιδιά, να του βάλω μια βεντούζα στα παιδιά, δηλαδή στον άρρωστο, ας πούμε, από γρήπη. Τέτοια κατάσταση. Σε αυτή τη χώρα ξαναγυρίζουμε επαρκώς σε αυτή την κατάσταση, ώστε ο Έλληνας να μην αισθάνεται ικανός να ορθοποδήσει, να πατήσει τα πόδια του. Και βέβαια δεν έχουμε πλέον την επιστημονική διανόηση που είχαμε τότε, που έλεγε στον πληθυσμό και που υπερασπιζόταν τη δυνατότητα της οικονομικής αυτοδυναμίας, της δυνατότητας δηλαδή η χώρα να πατήσει τα πόδια της με ίδια μέσα, χωρίς να έχει ανάγκες, ξένες πλάτες, εξαρτήσει υποτέλειες. Αυτό το μεγάλο μας πρόβλημα σήμερα. Και βέβαια είναι πραγματικά, και αυτό είναι ένα θέμα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δούμε και στους νομικοί που έχουν τη δυνατότητα να το μεταφράσουν αυτό, και αν έχουμε το ένομο δικαίωμα να όχι πως θα γίνει τίποτα, αλλά λέμε σαν πολιτική πράξη, να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη για τη δολιοφθορά. Να καταστρέφεις τους λιγνητικούς, τις θερμικές μονάδες που δημιουργήθηκαν με δάνεια, τα οποία πήρε η ΔΕΗ, όχι από το εξωτερικό, ούτε από το κράτος, με ομολογιακά δάνεια, τα οποία τα πήρε το νοικοκυριό, με αποταμιευτικό δηλαδή, με αποταμιευτικά ομόλογα. Με ομόλογα έτσι χρηματοδοτήθηκε και ο εξυλλεκτισμός της χώρας. Ιδιαίτερα η στροφή προς λιγνίτες που έγινε περίπου στη δεκαετία του 50 και 60. Διαφορετικά, ενεργειακή αυτάρκεια ή επάρκεια έστω δεν θα υπήρχε σε αυτή τη χώρα. Εξυλλεκτισμός δεν θα υπήρχε. Έτσι λοιπόν όπως έγινε. Και βέβαια ξαναγυρίζουμε, έχουμε μια ολική επαναφορά αυτής της λογικής. Γιατί πρέπει να ζούμε υποκαθεστώς ένδυας κοινωνικής, οικονομικής, ενεργειακής, διατροφικής. Έστω και αν αυτό δεν θα φαίνεται με τη ραχύτητα που κυριαρχούσε στον ελληνικό πληθυσμό της εποχής εκείνης, αλλά με την παχυσαρκία, με τον οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Έτσι αλλιώς η ιστορία έχει γυρίσματα. Αλλά το ίδιο φαινόμενο, τα ίδια χαρακτηριστικά. Γι' αυτό και πρέπει να αντιμετωπιστούν και να αντιμετωπιστούν άμεσα. Ξέρετε τι θα κοστίσει και σε χρόνο και σε χρήμα η αποκατάσταση των θερμικών μονάδων που καταστρέφει η κυβέρνηση. Κατ' εντολή βεβαίως και υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Τι θα γίνει με τα funds και τα services? Ό,τι ξέρετε ξέρω. Τελευταία υπήρξαν δύο εκθέσεις του ΕΛΝΑΙΝΤΑΦ σχετικά με το τραπεζικό σύστημα, όπου θίγουν ορισμένα ζητήματα ή μάλλον βάζουν κάποια ζητήματα που προϊονίζουν μια νομοθετική παρέμβαση εκ μέρους της κυβέρνησης προκειμένου να διασώσουν ό,τι μπορεί να διασωθεί από αυτό το εγκληματικά παράνομο καθεστώς που έχει επιβληθεί στη χώρα μας με τα funds και τα services. Εκεί ομολογούν ότι επιφανειακά το τραπεζικό σύστημα είναι βιώσιμο, αλλά ουσιαστικά δεν είναι. Ότι στην πραγματικότητα οι επισφάλειές του δεν έχουν λυθεί. Το πρόβλημα των επισφαλειών του τραπεζικού συστήματος δεν έχει λυθεί, απλά έχει μεταφερθεί στο σύστημα Fund και Services, τα οποία βεβαίως δεν φρόντισαν να λειτουργήσουν με δύο τρόπο ώστε να μπορούν να εξαλειφθεί ή να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των επισφαλειών της βιωσιμότητας δηλαδή, του τραπεζικού συστήματος, που έχει άμεση σχέση με τη βιωσιμότητα του τραπεζικού συστήματος, και επομένως υπάρχει τεράστιο ζήτημα, ιδιαίτερα και αυτό έχει νομίζω ότι είναι ένα καμπανάκι το οποίο το χτυπάει
προσορισμένες τράπεζες, ιδιαίτερα τώρα που, όπως επισημαίνει η έκθεση του Ελτανιτάφ, κάποιες τράπεζες από τις μικρότερες συστημικές παρουσιάζουν σοβαρή εκτείναξη κόκκινο δανείων της τάξης των 40% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου. Πολύ φοβάμαι είναι ότι πρόκειται για τράπεζες οι οποίες φτιάχτηκαν με την ανοχή βεβαίως της Τραπέζης Ελλάδος, αλλά εξυπηρετούσαν το μαύρο εγκληματικό χρήμα διαμέσου συγκεκριμένων ολιγαρχών. Είναι τράπεζες που δημιουργήθηκαν φωτογραφικά. Και γι' αυτό θα έπρεπε ήδη είναι, με αφορμή την έκθεση, θα έπρεπε η εισαγγελία σε οποιοδήποτε επίπεδο να κινηθεί αυτεπάγγελτα εναντίον της Τραπέζης Ελλάδος και τον κύριο Στουρνάρα. Δεν μπορεί να σου λέει τον Ινταφ ότι φτιάχτηκαν τράπεζες για να δώσουν κόκκινα δάνεια ή να καλύψουν οφειλές στο κόκκινο αυτή τη στιγμή, χωρίς να εξετάζεται από ποιον, με ποιους όρους, πώς δόθηκαν άδειες. Πώς δόθηκαν άδειες λειτουργίες από το Στουρνάρα και όλα αυτά. Και την ίδια ώρα να σου λένε ότι τα funding services δεν υπηρετούν τους σκοπούς για τον οποίο δημιουργήθηκαν. Και εδώ να μιλάει φιρουλή-φιρουλά. Συζητάμε γενικά και αδιάφορα. Χώρια το γεγονός ότι κάτι το οποίο δεν το πιάνει η συγκεκριμένη έκθεση του ΕΛΤΑΦ, ότι υπάρχει το θέμα της παρανομίας λειτουργίας όλου αυτού του μηχανισμού. Το αυτονόητο δηλαδή. Ότι δεν έχουν επίσημα τη δυνατότητα, τα φορολογικά, τα υποχρεωτικά στοιχεία τα οποία έχει οποιαδήποτε εταιρεία για να κάνει πράξεις, βιβλία, οτιδήποτε, να εκδίδει αφημί και όλα αυτά τα πράγματα, παρόλα αυτά τελούν πράξεις, όχι μόνο τελούν πράξεις και ως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ενώ δεν πληρούν τους όρους λειτουργίας χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Μιλάμε ότι η παρανομία αυτή ξεπερνάει, τι να πω. Παρ' όλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι πολύ σύντομα, επειδή ακριβώς έχουν βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση όλοι αυτοί που είναι του ίδιου κυκλώματος, είτε είναι στις διοικήσεις των τραπεζών, είτε είναι στα funds, στα services, είναι οι ίδιοι. Επομένως, θα παρέμβει η κυβέρνηση να καλύψει το όλο ζήτημα μέσω μιας νομοθετικής παρέμβασης, προκειμένου να διασώσει τα funds και τους services και να τους δώσει να ανοίξει το πουγγί, δηλαδή, του περίφημου προγράμματος Ηρακλής, που σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος έχει εγκυοδοτεί πάνω από 37 δισεκατομμύρια των συνολικών οφειλών που έχουν περάσει τα funds και τα services. Και το κυριότερο, αυτό που επισημαίνει το Delta Intaf και το έχουμε επισημάνει και εμείς σε εκπομπές, το εντυπωσιακότερο όλων, που το επισημάνει και η έκθεση του Delta Intaf για τη βιωσιμότητα και την του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, του εγχωρίου μάλλον, δεν είναι ελληνικό. Λοιπόν, είναι το εξής, ότι από τότε που πέρασαν στους services τα fund, τα δάνεια των Έλληνων δανειοληπτών, συνέβη το εξής καταπληκτικό. Αντί να μειώνεται το συνολικό ύψος των δανείων που έχουν περάσει, παραμένει στα ίδια ύψη, αν όχι αυξάνεται, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Αυτό πώς γίνεται? Πώς συμβαίνει αυτό? Σημαίνει πρώτη και κυρία, ή τουλάχιστον είναι μια ένδειξη, ότι τα services χρεώνουν αδιαφανώς πάντα τους υπόχρεους, αυτούς τους δύσμυρους, τα θύματα τους δηλαδή, με ό,τι θέλουν. Με ό,τι χουστάρουν. Ιδιαίτερα όταν στον υπολογισμό των τόκων. Γι' αυτό και πρόσφατα πόνεσε η απόφαση του Αρείου Πάγου, νομίζω ή του ΣΤΕ, σχετικά με τον τόπο υπολογισμού των τόκων για αυτούς που ήταν υπό την κάλυψη του πάλε ποτέ νόμου Κατσέλη. Πόνεσε. Γιατί μέσω του υπολογισμού των τόκων εκμεταλλεύονται τραγικά τους δανειολήπτους, τα θύματα τους δηλαδή. Ό,τι γουστάρουν ζητάνε. Και με τον οποίο τρόπο. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Ένα σχόλιο για το πολυδομικό σκάνδαλο και τις παραιτήσεις. Νομίζω ότι είναι απλό. Είναι πρωτοφανές.
Είναι δυνατόν οι πολυδομίες να θεωρούμε ότι χρηματίζονται? Εδώ τι γίνεται? Είναι πολύ απλό. Ό,τι συνέβαινε στις Ηνωμένες Πολιτείες για χρόνια, όποτε υπήρχε κατά τη διάρκεια του αγώνα, του πολέμου κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Προκειμένου το οργανωμένο έγκλημα να συνταυτιστεί ή να συγχωνευτεί με το κράτος και τις υπηρεσίες, ιδιαίτερα με το βαθύ κράτος των ΗΠΑ, το λεγόμενο National

που έχει ζήσει, έχει βιώσει η ανθρωπότητα στην ιστορία της ολόκληρη, που είναι το National Security State των ΗΠΑ. Αυτή είναι η μεγαλύτερη κατάκτηση του Αμερικανικού κράτους εξελίσσεων των 250 χρόνων του, αλλά και νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη εγκληματική οργάνωση που υπάρχει στον πλανήτη. Εγκληματική οργάνωση με όλα τα χαρακτηριστικά της υπερεθνικής εγκληματικής οργάνωσης που, είναι, που έχει δώσει η υπηρεσία δίωξης του υπερεθνικού εγκλήματος, υπερεθνικά οργανωμένου εγκλήματος του ΟΗΕ. Είναι, άμα το διαβάσετε, είναι ταυτισμένο. Αυτό συμβαίνει και με τις πολεοδομίες. Πρέπει πάση θυσία το επιτελικό κράτος να εκχωρήσει τις υπηρεσίες αυτές, οι οποίες δεν είναι φαρμένες, φυσικά υπάρχει και πλοκή, δεν το συζητάμε, έτσι, σε, να το, πώς να το κάνει, να το κάνουν outsourcing. Δηλαδή, αντί να τα παίρνει ο δημόσιος υπάλληλος αυτά, να τα παίρνει η εταιρεία που θα αναλάβει τη συγκεκριμένη δουλειά. Απλά πραγματάκια. Έτσι. Αυτό σημαίνει επιτελικό κράτος. Νομοποιούμε τη διαπλοκή. Και μάλιστα τις δίνουμε και έξω δεν καλή ματηρία. Έτσι. Δεν λέμε ο υπουργός τα παίρνει, λέμε ΣΔΙΤ. Σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η μεγαλύτερη και η φαϊνότερη επινόηση του ΣΥΔΙ του Λονδίνου, ήδη από τη δεκαετία του 70, αν θυμάμαι καλά, την εφάρμοζε σαν BOOT, όπως λεγόταν την εποχή εκείνη, στην κοινοπολιτεία και κυρίως σε χώρες απόλυτα καταστραμμένες. Πηγαίνανε ιδιώτες εκ μέρους του ΣΥΤΙ και συμπράτανε με χώρες νεοαπελευθερωμένες από τις αποικίες και όλα αυτά τα πράγματα στην προσπάθεια να δημιουργήσουν υποδομές. Θέλετε δρόμους, πολύ ωραία. Το ποσοστό θνησιμότητας του δρόμου πρέπει να είναι τόσο για να μπορώ εγώ να έχω τα διόδια ή αν θέλετε το κόστος να είναι αρκετά χαμηλό ώστε να κάνω την επένδυση σαν ιδιώτης. Θέλετε νοσοκομεία, βεβαίως, αλλά το ποσοστό θνησιμότητας του πληθυσμού πρέπει να είναι τόσο για να μπορεί να έχει πελατεία το νοσοκομείο και να τα βγάλω εγώ, να βγάλω τα κέρδη που υπολογίζω φτιάχνοντας τα νοσοκομεία. Αυτό λέγεται σήμερα ως ΣΔΙΤ. Θα έχουμε λοιπόν πολύ σύντομα πολεοδομίες ΣΔΙΤ. Όχι πολεοδομίες αυτές με αυτόν τον τρόπο, άλλως το βλέπουμε στην υγεία, το βλέπουμε παντού. Στα Μεσοανατολικά, σχόλια για τη συμπεριφορά του Ισραήλ και, και την πορεία αυτού του μορφώματος. Τι να πω εγώ για το Ισραήλ? Εγώ είμαι ενάντια στο Ισραήλ. Είμαι ενάντια από θέση αρχής στο δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ. Κατανοητό. Κανένα κράτος, κανένα πολιτικό μόρφωμα παγκόσμια δεν έχει δικαίωμα ύπαρξης. Δικαίωμα ύπαρξης έχουν οι λαοί. Στο βαθμό που δεν, το δικαίωμά τους δεν αναιρεί το δικαίωμα ύπαρξης ενός άλλου λαού, ενός άλλου έθνους ή μιας οποιασδήποτε εθνότητας. Και το δικό τους δικαίωμα δεν οδηγεί σε γενοκτονία ή εθνοκάθαρση, αν θέλουμε έτσι αυτό το χαζοβιόλικο, το εθνοκάθαρση, γενοκτονία. Επομένως είναι τεράστιο ζήτημα. Ένα βασική πηγή όλων των προβλημάτων της Μέσης Ανατολής είναι η ύπαρξη του Ισραήλ. Δηλαδή, ενός φιλετικά και θεοκρατικά φανταμενταλιστικού κράτους, έτσι, το οποίο αντλεί τα δικαιώματά του από τον τρόπο που πολιτικά αναγιγνώσκει ο σιωνισμός την Παλαιά Διαθήκη. Είναι ποτέ δυνατό αυτό το κράτος να πρέπει συνεχίζει να υπάρχει? Ένα κράτος που βασίζεται στη γενοκτονία πληθυσμών ολόκληρων και ταυτόχρονα στο apartheid, το τελευταίο κράτος apartheid που υπάρχει στον κόσμο, αν εξαιρέσουμε βέβαια πάντα τις ΗΠΑ, που το apartheid είναι συνυφασμένο με την κουλτούρα των ΗΠΑ. Γι' αυτό άλλωστε και στην πρόσφατη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ είχαμε τρεις χώρες να καταψηφίζουν την ποινικοποίηση του παγκόσμιου δουλεμπορίου, ιδιαίτερα από την Αφρική. Είναι ένα ψήφισμα που κατέθεσε νομίζω η Γκάμπια στη Γενική Συνέλευση. Λοιπόν, είναι τρεις: οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και η Αργεντινή του Μιλέη. Και δεν είναι τυχαίο, η Αργεντινή έχει φιλετικό ταξικό διαχωρισμό. Για όποιοι έχουν ζήσει εκεί και ξέρουν πολύ καλά ότι ο διαχωρισμός δεν γίνεται ανάμεσα σε πλούτο και φτωχολογιά απλά και μόνο. Είναι φιλετικός ο διαχωρισμός. Η άρχουσα τάξη εκεί θεωρεί ότι είναι η επίγονη των Ευρωπαίων απεικιοκρατών, ενώ η φτωχολογιά είναι μεστήθος, δηλαδή ηθαγενής. Είναι φιλετικό το ζήτημα.

επειδή η πιο καθαρή εκπροσώπηση αυτού του φυλετικού ζητήματος, φυλετικού ταξικά, του ταξικά φυλετικού ζητήματος στην Αργεντινή είναι ο Μιλέη, αυτό το τέρας που πραγματικά εξεπεράσει δηλαδή κάθε κόκκινη γραμμή που θέτει ο λεγόμενος αστικό-δημοκρατικός πολιτισμός μας, έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό καταψήφισε. Βεβαίως η Ελλάδα μαζί με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους άλλους Ευρωπαίους αποικιοκράτες απήχαν. Γιατί όπως ξέρετε, λέτε για το αν είναι σωστή η ύπαρξή του. Η ερώτηση ήταν για το πού βλέπετε να οδεύει έστω στο άμεσο μέλλον. Κοιτάξτε, δεν κινδυνεύει το Ισραήλ από τις πρόπτιες. Να το πούμε διαφορετικά. Το Ισραήλ δεν έχει κανένα φόβο αυτή τη στιγμή, όσο δεν δημιουργείται ένα ενιαίο μέτωπο κρατών, εθνών και λαών εναντίον του, για τον τρόπο που πορεύεται, πολιτεύεται σε διεθνέ επίπεδο και εσωτερικό του. Δεν υπάρχει περίπτωση να κινδυνεύσει. Πρέπει να υπάρξει ένα ενιαίο μέτωπο όπου να θέτει το ζήτημα της αποκατάστασης των κανόνων διεθνούς δικαίου στην παγκόσμια πολιτική, ώστε να αποκλειστεί το Ισραήλ, όπως είχε αποκλειστεί η Νότια Αφρική επί καθεστώτος Apartheid, να υπάρξουν αντίστοιχες κυρώσεις εναντίον του Ισραήλ, όπως με το Apartheid, και επειδή βεβαίως το Ισραήλ δεν έχει τον πλούτο που είχε, το φυσικό πλούτο που είχε η Νότια Αφρική επί Apartheid, θα πέσει πολύ νωρίτερα το καθεστώς αυτό. Και βέβαια θα προκύψει το αυτονόητο. Μία ενιαία και αδιαίρετη Παλαιστίνη, όπου ο Παλαιστινιακός πληθυσμός, είτε είναι χριστιανικών πεπιθήσεων, μουσουλμανικών πεπιθήσεων, όποια είναι η διαφορά, είτε εβραϊκών πεπιθήσεων, θα είναι ένας ενιαίος και αδιαίρετος. Όπως προβλέπεται σε κάθε δημοκρατία. Αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Δηλαδή δεν μιλάμε τώρα για παστατικά καθεστώτα, μιλάμε το αυτονόητο. Μόνο έτσι θα τελειώσει αυτή η ιστορία εκεί. Αλλά για να υπάρχει, πρέπει να την κοντράρει η λεγόμενη ή αποκαλούμενη διεθνής κοινότητα. Να φέρει σε δύσκολη θέση τον οποιονδήποτε συμμετέχει ή υποστηρίζει τη γενοκτονία που διεξάγει το Ισραήλ. Πρόσφατα είδατε που αποκαλύφθηκε η σχέση του Ισραήλ με το Σομάλιλαντ. Σομάλιλαντ είναι το κομμάτι του Σουδάν που αποσπάστηκε με τις ευλογίες των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας, της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών, πριν χρόνια βέβαια, κυρίως επί Γέλτσιν, αλλά και μετά στα πρώτα χρόνια του Πούτιν, όπου σπάστηκαν στη μέση, το σπάσανε. Αυτή η στρατηγική συνεργασία του Ισραήλ επέτρεψε στο Ισραήλ να έχει ισχυρές εγκαταστάσεις στην περιοχή, κατασκοπίας, δορυφορικής στόχευσης και όλα αυτά τα πράγματα, όχι μόνο εναντί στο Ιράν, απέναντι σε οποιοδήποτε εχθρό. Επομένως, το πρώτο βασικό ζήτημα θα πρέπει να τεθεί να καταργηθούν τα λεγόμενα Abraham Accords, δηλαδή οι συμφωνίες Αβραάμ. Όσες υπάρχουν χώρες συμμετέχουν στα Abraham Accords, πρέπει να υποστούν τις ανάλογες κυρώσεις που έχει υποστεί, που θα πρέπει να υποστεί το Ισραήλ. Αλλιώς δεν γίνεται δουλειά. Δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσει η περιοχή από τη γενοκτονία. Και παρεμπιπτόντως, έτσι ένα από τα πολλά που γίνεται. Δεν ξέρω αν είδατε τη συμφωνία, τη διαβάσετε, τη συμφωνία, το Memorandum of Understanding, όπως λέγεται ελληνιστή, ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Το διαβάσατε? Το είδατε τι λέει? Δεν σας προκάλεσε εντύπωση? Να σας πω μόνο δύο ή τρία χαρακτηριστικά. Πρώτον, πόσοι προσέξατε ότι δεν αναφέρεται στους κανόνους διεθνούς δικαίου? Ούτε μία αναφορά. Μία. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, με βάση ποιους κανόνες πρέπει να διευθετηθούν οι όποιες διαφορές και τα λοιπά ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους και το Ιράν? Με ποιους? Αυτό είναι τύπης, αναφέρεται πάντα στη διεθνή συμβάση. Θα είναι στην σύμβαση που υποτίθεται ότι θα διαπραγματευτεί το Ιράν ή διαπραγματεύεται το Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε 60 μέρες? Δεν το ξέρουμε αυτό. Πάντως το Memorandum of Understanding δεν υπάρχει.
εδώ μία παρατήρηση. Η παρέμβαση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας προκειμένου να αποκατασταθεί η σταθερότητα και η ειρήνη στη Μέση Ανατολή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα το κάνουμε να το παρουσιάσουμε. Ξεκινάει με τη ρίση ότι πρέπει να αποκατασταθούν οι κανόνες του διεθνούς δικαίου και ο τρόπος που λειτουργούν τα κράτη με βάση τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Η πρώτη βασική παρατήρηση. Έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει στην πράξη ότι αυτό που συμφώνησε οι Ηνωμένες Πολιτείες σε πρώτη φάση με το Ιράν είναι ότι ό,τι αφορά το Memorandum of Understanding αφορά αυτούς τους δύο, κανέναν άλλον. Δηλαδή, ο σεβασμός απέναντι στον άλλον που οφείλει ο ένας απέναντι στον άλλον αφορά τους δύο, δεν αφορά τη λειτουργία της διεθνούς κοινότητας ή τον τρόπο που πρέπει να διαμορφώνουν οι διεθνείς σχέσεις. Κατανοητό ότι η αποφυγή της σύραξης, της πολεμικής σύραξης ή της εμπλοκής στα εσωτερικά του άλλου αφορά αυτούς τους δύο που έχουν υπογράψει ή που υπογράφουν το Memorandum of Understanding, όχι κανέναν άλλον. Εντάξει, ή ευρύτερα. Το δεύτερο, πέρα μου κάνει φοβερή εντύπωση, αναφέρεται ρητά ο Λίβανος ότι το ζήτημα του Λιβάνου είναι βασικό ζήτημα. Να σας αναφέρω κιόλας στην πρώτη παράγραφο. Λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το έχουμε κιόλας, θα μπορούσαμε να το δείξουμε, έτσι, αυτό, την πρώτη παράγραφο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ισλαμική είναι το επίσημο κείμενο όπως το διοχέτευσε στη δημοσιότητα το State Department, αλλά το επιβεβαίωσε και η κυβέρνηση του Ιράν, έτσι, με τον πρωθυπουργό της να το παρουσιάζει, έτσι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι σύμμαχοί τους στον τρέχοντα πόλεμο υπογράφουν το παρόν μνημόνιο κατανόησης για να κηρύξουν τον άμεσο και οριστικό τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και αναλαμβάνουν από τώρα και στο εξής να μην ξεκινήσουν κανένα πόλεμο ή οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση εναντίον των άλλων, δηλαδή του αντιπάλου του σημερινού, και να απέχουν από την απειλή τη χρήση βίας εναντίον του άλλου και να διασφαλίσουν την εδαφική ακαιρεότητα και η κυριαρχία του Λιβάνου. Κατανοητό. Η τελική συμφωνία θα επιβεβαιώσει τον οριστικό τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβάνομενο του Λιβάνου και άλλες διατάξεις παρούσας παραγράφου. Πολύ ωραία. Η Γάζα. Η Γάζα γιατί είναι εκτός? Δεν είναι μέρος του πολέμου αυτού στη Μέση Ανατολή? Ή δεν αφορά το Ιράν, ούτε τον ενδιαφέρει? Ενδιαφέρει μόνο η διάσωση του Χεζμπολάχ. Και πώς μπορεί να διασωθεί η Χεζμπολάχ χωρίς να διασωθούν οι Παλαιστίνοι? Γιατί ξεχάστηκε η Γάζα? Άκουσα τον λέει Βενέτη, κάποιος λέει φίλος, άκουσα τον κύριο Βενέτη να λέει ότι συζητείται παρασκηνιακά όμως και τα λοιπά. Ξέρω εγώ. Με συγχωρείτε, από μόνο το ζήτημα ότι είναι προϊόν παρασκηνίων θέτει ζήτημα παρασκηνιακής διπλωματίας. Καταλαβαίνετε ότι η παρασκηνιακή διπλωματία το προϊόν παρασκηνιακής διπλωματίας δεν είναι αποδεκτό από το διεθνές δίκαιο και κυρίως από τότε που δημιουργήθηκε το δίκαιο των διεθνών συνθήκων, το δίκαιο της γέννης δηλαδή. Είναι το βασικό ζήτημα, είναι ότι δεν μπορούν να είναι υπόθεση παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε χώρες. Το καταλαβαίνουμε αυτό, ότι από μόνο του η διπλωματία του παρασκηνίου υπονομεύει το οποιοδήποτε προϊόν της, οποιοδήποτε γράφω και να είναι αυτό, ιδιαίτερα όταν δεν ξεκινάει από την τήρηση του διεθνούς δικαίου. Λοιπόν, και το άλλο που θέλουμε, γιατί είναι από τα 14 σημεία, το τελευταίο μόνο υπάρχει, το άρθρο 14, το σημείο 14, που λέει η τελική συμφωνία θα επικυρωθεί με δεσμευτικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Το 14 είναι αυτό. Η τελική συμφωνία θα επικυρωθεί με δεσμευτικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Δεν μου λέτε,
Εφόσον υπογράφουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν η τελική συμφωνία, πολύ ωραία, μπορείτε να μου πείτε αν για παράδειγμα κάποιο άλλο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας βάζει βέτο? Τι θα γίνει τότε? Αυτά είναι μπούρδες. Είναι ανοησίες. Έτσι. Απλά κάποιοι στην ηγεσία του Ιράν φλερτάρουν με την ιδέα της μεγάλης δύναμης. Φλερτάρουν με την ιδέα, δεν είναι μεγάλη δύναμη και ούτε μπορεί να είναι, αλλά ούτε και πρέπει να είναι, αλλά θα σου πω μια άλλη ιστορία αυτό. Λοιπόν, και το τρίτο ζήτημα που για μένα είναι κομβικής σημασίας είναι αυτό που συζητείτε μάλιστα και από πάρα πολλούς, είναι το η παράγραφος 6. Εδώ. Αν τη διαβάσουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αναλαμβάνουν με τους περιφερειακούς εταίρους τους να αναπτύξουν ένα οριστικό, προσέξτε, αμοιβαία συμφωνημένο σχέδιο με τουλάχιστον 300 δισεκατομμύρια δολάρια, είπα, για την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Ο μηχανισμός για την εφαρμογή αυτού του σχεδίου θα οριστικοποιηθεί ως μέρος μιας τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Όλες οι απαιτούμενες άδειες, οι απαλλαγές και οι άδειες που απαιτούνται για τις σχετικές οικονομικές συναλλαγές θα χορηγηθούν από τις ΗΠΑ. Βεβαίως, είναι βλακώδης ο ισχυρισμός ότι τα 300 δισεκατομμύρια αυτά θα είναι από τον προϋπολογισμό των ΗΠΑ. Ότι οι ΗΠΑ θα αποζημιώσουν το Ιράν για τις καταστροφές που έχουν κάνει δίνοντας 300 δισεκατομμύρια. Όποιος το λέει αυτό το πράγμα ή ο άνθρωπος είναι... έχει θυράνει, δεν ξέρει τι γίνεται ή δεν ξέρει να διαβάζει. Εντάξει, βεβαίως και οι αρνήσεις που έχουν γίνει και από μεριά των ΗΠΑ. Ποιο είναι το σχέδιο, παιδιά? Είναι πολύ απλά. Το σχέδιο είναι η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαγοράσουν την πολιτική ηγεσία, οικονομικοπολιτική ηγεσία του Ιράν με 300 δισεκατομμύρια. Έτσι, για την ανοικοδόμηση που τα πάει, είναι ένα σχέδιο Marshall αυτό το πράγμα. Ένα σχέδιο Marshall για το Ιράν. Ποια μορφή θα πάρει, θα το δούμε. Αν θα πάρει. Γιατί από ό,τι γνωρίζουμε, υπάρχουν ισχυρές αντιστάσεις μέσα στο Ιράν, ιδιαίτερα για την υλοποίηση αυτού του είδους. Αυτού του είδους του σχεδίου. Γιατί υπάρχουν αντιστάσεις, θα είδατε, ακόμη και στην... αφογραφία, ακόμη και την παρουσία των δεδομένων, υπήρχαν διαδηλώσεις εναντίον του σχεδίου μέσα στο Ιράν. Εντάξει, ποιο είναι το σχέδιο Marshall εδώ που φαντάστηκαν οι Αμερικανοί? Έχει πολύ ενδιαφέρον να δείτε πως οι σύμβουλοι του Τραμπ και ο ίδιος ο Τραμπ ερμηνεύει τη συγκεκριμένη διάταξη 400 δισεκατομμύρια. Ποιο είναι αυτό? Είναι πολύ απλά. Θα υπάρξει κάποιο είδους κοινοπραξία χρηματοδότησης από τα αραβικά, από τις αραβικές χώρες του Περσικού κόλπου, όπου τα προγράμματα θα γίνουν είτε με το κρατικό, είτε με τη συμμετοχή του κρατικού κεφαλαίου, επενδυτικού κεφαλαίου που έχει ιδρύσει το Ιράν εδώ και χρόνια, έτσι, είτε χωρίς αυτήν, μέσω κάποιας ευρύτερης κοινοπραξίας, με κρατικά επενδυτικά κεφάλαια ή και με ιδιωτικά κεφάλαια, με μορφή ΣΔΙΤ, προκειμένου αμερικανικές εταιρείες ή αν θέλετε επενδυτικά κεφάλαια είτε μετοχικού ενδιαφέροντος είτε μέσω άντλησης κεφαλαίων μέσω ομολογιακών δανείων να αναλάβουν την ανοικοδόμηση του Ιράν. Αυτό είναι η όλη ιστορία. Και βέβαια ανοικοδόμηση του Ιράν χωρίς την εξαγορά της οικονομικής και πολιτικής ολιγαρχίας του τόπου ή μερίδας αυτής δεν μπορεί να γίνει. Όπως έγινε με το σχέδιο Marshall σε ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα πρωτίστως. Τι ήταν? Το σχέδιο Marshall ήταν μας δίνανε τα δολάρια, τα δάνεια, μας δίνανε δάνεια για να αγοράζουν από αυτούς. Και ποιοι να αγοράζουν πρωτίστως να χρηματοδοτηθεί, να ενισχυθεί μια συγκεκριμένες μερίδες ολιγαρχίας, της ελληνικής ολιγαρχίας, της χειρότερης δυνατής. Η έκθεση Πόρτερ την έχει περιγράψει εξαιρετικά την εποχή εκείνη, η οποία θα ενέδιδε στην Αμερικανοκρατία, στο καθεστώς Αμερικανοκρατίας της Ελλάδας, στην Ελλάδα την εποχή εκείνη. Στο να μετατραπεί δηλαδή
η Ελλάδα σε αμερικανικό έδαφος, όπως λέει ο καθηγητής Μαγκάκης το 1973-1974 στη συνέντευξή του σε ένα γερμανικό έντυπο την εποχή εκείνη, ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε έδαφος των Αμερικανών, των ΗΠΑ. Αυτό ήταν το σχέδιο Μάρσαλ, αυτό εξυπηρέτησε. Εντάξει, το ίδιο πάει να γίνει και τώρα. Θα πετύχει, το δούμε. Και μόνο το ότι υπογράφεται είναι τεράστιο ζήτημα. Τεράστιο ζήτημα. Εντάξει, βεβαίως δεν υπακούει σε κανέναν κανόνα διεθνού δικαίου. Δεν νοείται αυτό το πράγμα. Αυτό με βάση το διεθνές δίκαιο. Τους κανόνες. Όπως επίσης δεν προβλέπεται και αυτό που λέγεται για τα στενά του Ορμούς. Τα στενά του Ορμούς όπου μιλάνε για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Κάτσε μισό λεπτό να το βρω και σε ποια παράγραφο είναι. Ναι, στην παράγραφο 5, με την υπογραφή του παρόντος μνημονίου κατανόησης, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα προβεί σε διευθετήσεις καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων χωρίς χρέωση μόνο για 60 μέρες. Από τον Περσικό κόλπο στη θάλασσα του Ομάν και αντίστροφα. Εδώ το ερώτημα είναι ότι αφήνει ανοιχτό αυτό που το έχουν επισημάνει και πολλοί αναλυτές διεθνώς, ότι μετά από τις 60 μέρες μπορεί σε συνεννόηση με τους Αμερικανούς αλλά και το Ομάν κατά κύριο λόγο να μπουν τέλη. Από πού και ως πού αυτό συνδέεται ή αν θέλετε υλοποιεί την ασφαλή διέλευση που προβλέπει το δίκαιο της θαλάσσης. Άλλο πράγμα, γιατί αναφέρονται διάφορες ιρανικές πηγές σε αυτό που ισχύει για η Τουρκία που έχει επιβάλει για τη διέλευση από το Βόσφορο. Εκεί αφορά τις αμοιβές που ζητάει η Τουρκία για τυχόν διευκολύνσεις λιμενικές ή άλλες σε πλοία τα οποία περνούν τα στενά. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Ή τουλάχιστον δεν βλέπουμε να είναι το ίδιο. Γι' αυτό ίσως και δεν υπάρχει αναφορά. Αναφορά. Βεβαίως εδώ υπάρχει και ένα τεράστιο ζήτημα. Εφόσον δεν είναι μέρος των χωρών που υπογράφουν το Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ πρέπει να το τηρήσει αυτό? Επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες το θέλουν. Δηλαδή τυπικά δεν έχει καμία υποχρέωση το Ισραήλ να το τηρήσει. Δεν είναι μέρος της συμφωνίας, δεν υπογράφει. Να γιατί θα πρέπει να έχει τηρηθεί το δίκαιο των διεθνών συνθήκων, το δίκαιο της γέννης δηλαδή, να γίνει διεθνής συζήτηση για αυτό το πράγμα, να συμμετέχουν όλες οι χώρες, άμεσα, υπό την αιγίδα του Συμβουλίου Ασφαλείας ή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, είτε απευθείας στη Γενική Συνέλευση, και να υπάρξει διεθνή σύμβαση για αυτήν την ιστορία με την αποκατάσταση αλλά και την καταδίκη των ΗΠΑ και του Ισραήλ για παράνομο πόλεμο, για εγκλήματα κατά του πολέμου και της ανθρωπότητας και φυσικά για την πολιτική γενοκτονία που ασκούν και που συνεχίζουν να ασκούν όχι κατά μόνο κατά των Παλαιστινίων αλλά και κατά του Λιβάνου. Σιωπή εδώ. Σιωπή. Παρ' όλα αυτά όμως να πούμε ότι συγκεκριμένη κατά τη γνώμη μου οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτό που δεν μπόρεσαν να πετύχουν στα ερωτικά μέσα προσπαθούν να το πετύχουν με την πλάγη όδο, δηλαδή δια των 300 δισεκατομμυρίων και για τη δυνατό και την παραχώρηση ή μάλλον την τυπική αναγνώριση δικαιωμάτων μεγάλης δύναμης ή αν θέλετε μεγάλης δύναμης, περιφερειακής μεγάλης δύναμης στο Ιράν προκειμένου να διευκολύνουν την επόμενη φάση του πολέμου που θα υπάρξει. Διότι αυτό το όπως τουλάχιστον υπάρχει τώρα δεν προειδεάζει για ειρήνη σε 60 μέρες, προειδεάζει για νέα έξαρση πολέμου σε 60 μέρες. 60 μέρες τυπικά το λέω. Δηλαδή είναι η προσπάθεια να δημιουργηθούν τα άλοθη και οι αιτίες για νέα πολεμική κλιμάκωση σε αυτήν την περιοχή και όχι μόνο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά
για όλους αυτούς, σαν κύριο, τον κύριο Τσουλουφί, Τσουλούχα, Τσουλοβίτης, όπως λέγει και ο Σαββόπουλος, ένα παλιό τραγούδι, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι το όνομά του, δεν θέλω να... Έτσι. Λοιπόν, μία ερώτηση. Το Ιράν, όπως και αντίστοιχα η Ρωσία, άσχετα με το πόσο δύσκολη κατάσταση έχει δημιουργηθεί για τη Ρωσία με τις επιλογές ηγεσίας της. Είναι μια άλλη ιστορία. Έτσι. Πώς έφτασε από το 5% σε ετήσια βάση εν μέσω πολέμου και, μεγάλο, και ασφυκτικών κυρώσεων σε βάρος της να αναπτύσσει την οικονομία της, μα να μεγενθεί η οικονομία της κατά 5%, να φτάσει στο 1% και να μην έχει προοπτική παρά μόνο ύφεση, αυτό είναι κατάκτηση του Κρεμλίνου. Οφείλω να το αναγνωρίσουμε αυτό. Έτσι. Δεν έχει να κάνει με αντικειμενικές συνθήκες, είναι έχει να κάνει με πολιτικές επιλογές. Γι' αυτό και είναι ιδιαίτερη κρίσιμη η περίοδος για τον πόλεμο. Και ένας από τους λόγους που οι Αμερικανοί υπέγραψαν αυτό το ο Τραμπ είναι για να στρέψουν την προσοχή τους εκεί. Το ΝΑΤΟ κατά κύριο λόγο και τον τρόπο που θα αναγκάσουν τους Ρώσους να αναγνωρίσουν το ναζιστικό καθεστώς της Ουκρανίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έτσι. Λοιπόν, μέσα στο όνομα της εκεχηρίας και μπούρδες καπαμά. Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Και βέβαια τη συνέχιση του βασικού εξοπλισμού που είναι το αντικείμενο, το κυρίως αντικείμενο του ΝΑΤΟ και στη σύνοδο που είχαμε τον Υπουργό να μείνει χθες, αλλά και της σύνοδο κορυφής που επίκειται στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα, στις αρχές του επόμενου μήνα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, έτσι, είναι αυτό το ερώτημα που θέλω να βάλω, είναι το εξής. Η οικονομική πλευρά του όλου ζητήματος, είδατε τι γίνεται. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνανε πίσω, όταν είδανε, μάλλον ή δεν καταφέρανε με στρατιωτικά μέσα να επιβάλλουν αυτό που θέλουν, τον έλεγχο του Ορμούς και τον έλεγχο των πετρελαίων της χώρας μέσω της λεγόμενης του regime change ή της μεταβολής του καθεστώτος. Γιατί δεν το καταφέρανε? Γιατί πολύ απλά δεν μπορούν να εμπλακούν με ένα κράτος που έχει οργανωμένη αντίσταση. Και στην οργανωμένη αυτή αντίσταση, αυτή η οργανωμένη αντίσταση στηρίζεται στην παλαϊκή του άμυνα, όχι μόνο δηλαδή στις οργανωμένες ένοπλες δυνάμεις του, αλλά σε ολόκληρο το λαό του, σε ολόκληρο το έθνος του, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με αυτό το πράγμα. Ή τουλάχιστον ακόμη δεν είναι έτοιμο να εμπλακεί σε τέτοιο μέρος, δηλαδή να στείλει εκατομμύρια στρατιώτες, όπως έκανε στο Βιετνάμ, όπως έκανε στην Κορέα, προκειμένου να καταστήλει την οποιαδήποτε οργανωμένη αντίσταση. Αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το κάνει. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Δυτικοί είναι ότι ο τρόπος οργάνωσης των εφοδιαστικών αλυσίδων του στρατιωμηχανικού, της πολεμικής του βιομηχανίας, να το πούμε έτσι, είναι εξαιρετικά αδύνατος να ανταποκριθεί σε τέτοια μεγέθη πολεμικών επιχειρήσεων, όπως αυτά τα πράγματα που κλιμακώθηκαν στη Μέση Ανατολή, ή αντίστοιχα το διαπιστώναμε και στο πεδίο της Ουκρανίας, και να συναγωνιστεί τις βιομηχανίες εθνικής βάσης. Δηλαδή, τις βιομηχανίες οι οποίες θεμελιώνονται, υπακούν σε λογικές εθνικών αναγκών, σε εθνικές πολιτικές που στηρίζονται στη δημοσιονομική και νομισματική κυριαρχία της χώρας. Με απλά λόγια, δεν μπορούν να τα βάλουν με χώρες οι οποίες δεν έχουν υποστεί την πρέπουσα δολιοφθορά σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας, έτσι, ούτε και κοινωνίας, και ακολουθούν εθνικές πολιτικές τόσο σε επίπεδο παραγωγής και υποδομών, όσο και επίπεδο νομισματικό και πιστωτικό. Οι χώρες αυτές αποδεικνύονται εξαιρετικά δύσκολος αντίπαλος για τις παγκοσμιοποιημένες οικονομίες της Δύσης. Πρώτα και κύρια των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι και η μεγαλύτερη δύναμη, έτσι. Αυτό τι λέει για μια χώρα που βρίσκεται στην κατάντια της Ελλάδας? Πώς είναι δυνατόν σε αυτά τα πλαίσια να λέμε ότι δεν συζητάμε το ζήτημα της δημοσιονομικής νομισματικής κυριαρχίας, δηλαδή του εθνικού κρατικού νομίσματος? Πρώτα και κύρια, σε τέτοιες συνθήκες. Δεν λέω ότι αυτό, μην το μετατρέψουμε σε ένα σύνθημα, να πούμε αύριο το πρωί με διάταγμα πηγαίνουμε. Δεν πάμε έτσι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν πάει με ένα διάταγμα. Δεν είναι μια απλή οδηγία την οποία την ανατρέπουμε με κάποια πρόταση νόμου στην Βουλή.
Εντάξει. Είναι μια ιστορία logistics ολόκληρη της οικονομίας. Δεν είναι απλή ιστορία. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά όμως, είναι ένα ζήτημα που θα έπρεπε η επιστημονική διανόηση, αλλά και ολόκληρη η κοινωνία το κουβεντιάζει. Να δει τι εναλλακτικές έχει. Γιατί εκ προημίου αποκλείουμε, όταν αποδεικνύεται ότι σε τέτοιες κρίσεις, κρίσιμες καταστάσεις, συνθήκες πολεμικής κρίσης, όχι μιας οποιασδήποτε κρίσης οικονομικής, πολεμικής κρίσης, κατάσταση πολιορκίας, όπως λέγανε τα παλιά συντάγματα, οι παλιές συνταγματικές λογικές, κατάσταση πολιορκίας, οι χώρες που έχουν εθνική παραγωγική βάση και έχουν νομισματική και πιστωτική κυριαρχία, δηλαδή το δικό τους νόμισμα, τη δική τους νομισματική πολιτική, ελέγχουν την κεντρική τους τράπεζα με τον οποιοδήποτε τρόπο και με τον οποιοδήποτε βαθμό ελευθερίας, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να ανταπεξέλθουν στην πίεση, την πολεμική κρίση, ακόμη και απέναντι σε υπερδυνάμεις όπως οι ΗΠΑ και η Δυτική Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό γιατί δεν μας προβληματίζει. Γιατί δεν χτυπάει καμπανάκια. Καλά, δεν πίστευα ότι. Δεν πίστευα ποτέ σε σοφού σαν τον κύριο Τσουλουφή, πώς το λέμε αυτόν, ότι θα μπορεί να το προβληματίσει. Όχι, αυτό είναι. Στο Χάρβαρντ ακόμη δεν το έχουμε μελετήσει επαρκώς. Εντάξει. Ούτε το έχουν αντιληφθεί αυτοί που, ξέρετε, που βρίσκονται στα συγκεκριμένα καταγόγια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ούτε και εκεί το έχουμε αντιληφθεί ακόμη. Αλλά λέω το αυτονόητο. Αυτό που δείχνει η πραγματικότητα. Και ναι μεν η Ρωσία άντεξε 5 χρόνια πολέμων, έστω και αν έχουμε φτάσει σε πολύ κρίσιμη καμπή. Και αυτό το αναγνωρίζουν ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι μέχρι χθες μας λέγανε ότι τα ρωσικά όπλα πάνε νικηφόρα κτλ. Έτσι. Και δεν αφορά στρατιωτική ισχύ. Η στρατιωτική ισχύ της Ρωσίας είναι εκπληκτική και ο ρωσικός λαός είναι εκπληκτικός. Αν τον καλέσει να κάνει το καθήκον του. Άμα του λες παραμύθια, με συγχωρείτε, ποιος λαός να πει αισιχτήρ σε κάποια στιγμή, όταν υπομένει εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, όταν υπομένει τα μεροκάματά του, τα χρέη του, τα προσωπικά ιδιωτικά, τα οικιστικά, την οικονομία να καταραίει. Γιατί δεν πρέπει να πειράξουμε τους Ρώσους λιγάρχες, δεν πρέπει να τους πειράξουμε, δεν μπορούμε τώρα να τους στερήσουμε τον πλούτο. Εντάξει, αλλά λέω, πώς άντεξε, και αναρωτιόντουσαν όλοι, μα πώς γίνεται να τεινάζουμε στον αέρα το ρούβλι από τις διεθνείς χρηματαγόρες, τις Forex και όλα αυτά τα πράγματα, και την ίδια ώρα να επιβάλλουμε τις αυστηρότερες κυρώσεις που υπάρχουν από την εποχή των κυρώσεων κατά της ναζιστικής Γερμανίας, κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, απέναντι στη χώρα. Και η ρωσική οικονομία, αντί να καταραίει, να εκτινάσεται. Σας λέω 5 με 6% το χρόνο. Μέχρι το 25. Το 25 έπιασε 1% το χρόνο. 1,1 για την ακρίβεια. Λοιπόν. Λέω, γιατί αυτό το πράγμα. Γιατί έλεγχε, είχε εθνική παραγωγική βάση, έλεγχε το νόμισμά της, την νομισματική επιστημονική πολιτική, στο βαθμό που την ελέγχει βέβαια, γιατί υπάρχει το τεράστιο ζήτημα της εθνικοποίησης της Κεντρικής Τράπεζας Ρωσίας, η οποία είναι η πέμπτη φάλαγγα του εχθρού στο εσωτερικό της Ρωσίας. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει, δεν είναι άσχετο με το ποιος την διορίζει ή ποιος την ελέγχει, το Κρεμλίνο την ελέγχει, μην την τρελαθούμε τώρα. Ο πόλεμος της Ουκρανίας έχει οδηγηθεί σε τελμάτωση. Έχει οδηγηθεί σε τελμάτωση, μας λέει ο φίλος. Καμία πλευρά δεν φαίνεται να μπορεί να πετύχει καθοριστική νίκη. Ποια θα μπορούσε να είναι η τελική έκβαση? Η τελική έκβαση είναι μια ατιμωτική, ένας ατιμωτικός συμβασμός. Ατιμωτικό, τι εννοώ ατιμωτικός συμβασμός? Ένας συμβασμός σαν τον τύπο ακεχηρίας που έχει εδώ, που έχει το Ιράν. Έτσι, σαν κάτι τέτοιο ας πούμε, και πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα επιδιώξει ο Τραμπ να πετύχει με τον Πούτιν στο επόμενο διάστημα, το οποίο σήμερα είναι ατιμωτικός. Ατιμωτικός και για τον πόλεμο και για τους Ρώσους, τον πληθυσμό που πολέμησε από το 14 πολεμάει ενάντια στον ενασιστικό καθεστώς του Κιέβου και μάτωσε όσο δεν μπορεί να φανταστεί κανείς. Και ανάμεσα τους δεν είναι μόνο Ρώσοι. Είναι ελληνικής καταγωγής πληθυσμός, είναι και άλλες εθνότητες, οι οποίες, αν θέλετε, έχουν αποκλειστεί από το επίσημο εθνικό δόγμα του νεοναζιστικού καθεστώτος του Κιέβου. Εντάξει, είναι ντροπιαστικό, ακόμη ιδιαίτερα σε συνθήκες όπου δεν πρόκειται να λύσει απολύτως τίποτα κανένας. Η διάσωση του καθεστώτος του Κιέβου σημαίνει ότι σε ποιον ανήκει η Κρυμαία,
σε ποιον ανήκει η Αζωφική θάλασσα, σε ποιον ανήκει ο Ντομπάς, δεν αφορά την εθνική αυτοδιάθεση ή την αυτοδιάθεση των πληθυσμών. Αφορά τη δυνατότητα πολεμικής επικράτησης και ελείας των αντιμαχόμενων πλευρών. Και αυτό σημαίνει τι? Ότι ναι, μεν εγώ τώρα δεν μπορώ να στο επιβάλλω με στρατιωτικά μέσα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να στο επιβάλλω ή να επανέλθω στο μέλλον. Και αυτό δεν αφορά τη Ρωσία που τέλος πάντων δεν το επιδιώκει, γιατί δεν το επιδιώκει. Εντάξει. Αφορά προεκύρια τον νεοναζιστικό καθεστώς της Ευρώπης, όπως και την υπόλοιπη νεοναζιστική Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία τι σου λέει? Χρησιμοποιεί το ίδιο επιχείρημα του Χίτλερ, ότι στον πόλεμο κατά της Σοβιετικής Ένωσης την εποχή εκείνη υπερασπιζόταν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Τι σου λένε τώρα? Ότι οι βαλτικές χώρες, το καθεστώς του Κιέβου και αυτή η γραμμή Μπαρμπαρόσα που δημιουργείται σήμερα ή που έχει δημιουργηθεί από το ΝΑΤΟ και κυρίως την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι καθεστώς υπεράσπισης, έχει το καθεστώς υπεράσπισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ζήτημα υπαρξιακό για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Πόσες και πόσες φορές δεν το έχει παραλάβει η Ursula von der Leyen, η Κάρια Κάλλας και όλοι οι υπόλοιποι, το υπόλοιπο φον Γκατέ του πολιτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το ίδιο ναζιστικό επιχείρημα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ό,τι και να υπογράψουμε, το πρόβλημα δεν θα λυθεί παρά μόνο με τη στρατηγική ήττα της απειλής κατά του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ποια είναι η απειλή? Η Ρωσία. Και τι σημαίνει η στρατηγική ήττα της Ρωσίας? Δεν σημαίνει απλά ανατροπή του Πούτιν ή μια φιλική κυβέρνηση προς τη Δύση τύπου Γέλτσιν ή παραλλαγής της στο Κρεμλίνο. Σημαίνει κατακαιρματισμός της Ρωσίας. Δεν μπορεί να υπάρχει από την εποχή του Κλαούζεβιτς. Ο Κλαούζεβιτς ο ίδιος, διδασκόμενος από την αποτυχία της εκστρατείας του 1812 του Ναπολέοντα στη Ρωσία, τι είχε πει? Ότι η Ρωσία δεν καταλαμβάνεται με στρατιωτικά μέσα. Καταλαμβάνεται εκ των έσω. Και πάντα δημιουργώντας πριγκιπάτα. Ένα είδος σύνδεσης, χαλαρή σύνδεσης πριγκιπάτων, όπως ήταν για παράδειγμα το Τσόλβεράιν για τη Γερμανία της εποχής εκείνης. Του πρώτου μισού του 19ου αιώνα. Τσόλβεράιν ήταν κυρίως νομισματική ένωση ανάμεσα σε 300 τόσα γερμανικά κρατήδια. Συμπεριλαμβανομένου και των πολλών από τις σκανδιναβικές χώρες και των χωρών των κάτω χωρών, των σημερινών κάτω χωρών. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρόβλημα. Μέχρι ότου επιβληθεί η Γερμανία, όπως τη γνωρίζουμε, όπως το γεννήθηκε εκεί, επιβληθεί η Ένωση δια της προσικής σπάθης. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι. Αυτό επιδιώκουν. Αυτή είναι η στρατηγική. Το έχουν αναλύσει επανειλημμένα. Από την εποχή του Biden, η κυρία σκατόψυγη για μένα, να με συγχωρείτε για την έκβαση, Madeleine Albright, ακριβώς τις πρώτες μέρες της ειδικής στρατηγικής επιχείρησης, έγραψε ένα συγκεκριμένο άρθρο που έλεγε το λάθος που κάνει ο Πούτιν. Αν το διαβάσετε, φωτογραφίζει την κατάσταση που θα θέλαν να δημιουργηθεί σε βάρος Ρωσίας και είναι σήμερα. Είναι δυνατόν μετά από 5 χρόνια πολέμου να κινδυνεύει η Κρυμαία, να αποκλειστεί από τι? Από τον Ουκρανικό στρατό? Όχι. Από την δυνατότητα να χτυπάει πολιτικούς στόχους, κατά κύριο λόγο πολιτικούς στόχους, και να σκοτώνει αμάχους το ναζιστικό καθεστώς, και να συζητάμε τώρα αν θα πρέπει να υπάρχει Κίεβο ή όχι. Είναι δυνατόν να το συζητάμε? Όμως όλα αυτά οφείλονται σε στρατηγικές πολιτικές επιλογές του Κρεμλίνου, και οφείλει να λογοδοτεί στο Κρεμλίνο αυτό, σε αυτό. Γιατί δεν είναι ανώδυνες ούτε για τους λαούς της Ρωσίας, ούτε βεβαίως για την ανθρωπότητα. Στρατηγική ήττα της Ρωσίας, όπως και στρατηγική ήττα του Ιράν, έτσι, σημαίνει ναζιστική επικράτηση της νεοφιλελεύθερης λογικής της Δύσης. Δεν μιλάμε για τώρα κάτι που δεν μας αφορά, είναι μακριά μας. Σοβαρολογούμε. Γι' αυτό και μας πονάει, γι' αυτό και κάνουμε, χτυπάμε καμπανάκια, καμπάνες, ιστορίες. Γιατί? Για να κάνουμε τους αναλυτές? Όχι, γιατί ξέρουμε ότι ο πόλεμος αυτός που διεξάγουν και το Ιράν αλλά και η Ρωσία, που είναι δύο από τα βασικά τώρα μέτωπα
αυτή τη στιγμή της παγκόσμιας αναμέτρησης, είναι δίκαιοι πόλεμοι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι ολιγαρχίες που διαχειρίζονται τους πολέμους τους διεξάγουν με δίκαιο τρόπο. Αυτό είναι το δράμα. Και επειδή δεν τους διεξάγουν με δίκαιο τρόπο, εύκολα παρασύρονται από τον εχθρό και επομένως δημιουργούν προϋποθέσεις ήττας. Στρατηγικής ήττας. Δηλαδή, μπορεί να νικήσει 40.000 παιδιά μάχης και τελικά να έχει το αποτέλεσμα της ήττας. Όπως έγινε με την ναζιστική εισβολή στη Σοβιετική Ένωση. Ποιος πίστευε στα σοβαρά μέχρι το 1943 ότι η Σοβιετική Ένωση θα κατορθώσει να συντρίψει τους Γερμανούς? Κανένας. Γι' αυτό και άλλωστε δεν ανοίγαν το δεύτερο μέτωπο. Το μέτωπο δηλαδή δεν αποβιβαζόντουσαν στις γαλλικές ακτές. Δεν θέλανε. Σου λέει τι, με σοβαρολογούμε? Αφού τους έχουν συντρίψει αυτούς. Μόνο όταν ο Σοβιετικός στρατός κατόρθωσε να περάσει τα σύνορα της κατεχόμενης Πολωνίας την εποχή εκείνη και να πηγαίνει το γρού για το Βερολίνο. Με ταχύτητες που δεν τις είχαν δει ξανά οι σύμμαχοι. Τότε αποφάσισαν να κάνουν το 44 το δεύτερο μέτωπο, να ανοίξουν το δεύτερο μέτωπο. Μπας και προλάβουν να πάρουν και αυτή μερίδα. Μερίδα από την ίδια της ναζιστικής Γερμανίας. Αυτό σήμερα δυστυχώς με επιλογή, ξαναλέω, πολιτική απόφαση του Κρεμλίνου. Και γιατί το λέω αυτό? Όχι για να ρίξω ευθύνες, αλλά για να μην μπλέξω σε αυτές τις θεωρίες που ακούω από διάφορους, οι οποίοι, να με συγχωρείτε, ελάχιστα γνωρίζουν από στρατιωτικά ή ελάχιστα γνωρίζουν ή παρακολουθούν το στρατιωτικό μέρος της ιστορίας. Λένε ότι είναι ο αντικειμενικός χαρακτήρας του πολέμου, έχουμε τα drones τα οποία δεν επιτρέπουν. Μπούρδες. Μπούρδες. Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε επιχειρήσεις στο πεδίο της μάχης, στο μέτωπο, σε ένα τέτοιο ευρύ μέτωπο, που να είναι... πώς να το πούμε, μίας δημιουργίας ή μισής δημιουργίας με δύο τεθωρακισμένα, σοβαρολογούμε τώρα? Και να μιλάμε όταν το βασικό δόγμα που δίδαξε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και το δίδαξαν πρώτα και κυρία η σοβιετική στρατηγή, το σοβιετικό επιτελείο, εντάξει, το σοβιετικό δόγμα είναι η ταχύτατη ανάπτυξη δυνάμεων σε όλο, κατά μήκος όλου του μετώπου. Με ισχύ πυρός, η οποία δεν μπορεί να αντισταθεί ο άλλος. Δεν πανάει τα 300.000 ντρόουν. Σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό δεν μπορείς να το πετύχεις με επαγγελματικό στρατό που τον έχεις βαφτίσει εθελοντές. Δεν το πετυχαίνεις. Δεν το πέτυχε ποτέ κανείς. Ο τελευταίος επαγγελματικός στρατός που ενεπλάκη σε παγκόσμια αναμέτρηση ήταν ο αγγλικός επαγγελματικός στρατός. Ο επαγγελματικός στρατός της Αγγλίας ξεφτυλίστηκε στη Δουγκέρκη και στη Σιγκαπούρη. Ξεφτυλίστηκε, για να μην μπούμε στην Κρήτη. Είχαμε και την επέτειο της μάχης Κρήτης, δεν ντρεπόμαστε. Κάνουμε και επέτειο. Να πούμε επέτειο των Κρητών που αντιστάθηκαν με ηρωικότατα απέναντι, αλλά ξεφτύλα στρατιωτικά αυτό. Απέδειξε τι μπορεί να κάνει ένας επαγγελματικός στρατός. Δεν μπορεί να κάνει το αυτονόητο. Να υπερασπιστεί ένα νησί απέναντι σε τι? Έχοντας ναυτική και αεροπορική ισχύ. Υπεροχή. Η ενδυνάμει υπεροχή. Ούτε καν αυτό δεν μπορούσε. Και τώρα, στον 21ο αιώνα, προσπαθεί η Ρωσία που μάχεται υπερπατρίου εδάφους. Έλεος. Βουμών και αιστιών. Ότι θα το πετύχουμε με επαγγελματικό στρατό. Με μισθοφόρους, για να προφανώς και πρέπει να έχεις επαγγελματικό πυρήνα σε ένα στρατό, ένα οργανωμένο επαγγελματικό στρατό. Αλλά αν δεν είναι αυτός ο στρατός, δεν είναι ο επαγγελματικό κομμάτι του στρατού, δεν είναι ο μοχλός για να κινητοποιεί τους εφέδους εκείνους, δηλαδή τον πολίτιο πλήτη όπως απαιτεί η δημοκρατία, εντάξει, τότε καληνύχτα, ξέχασέ το. Σοβαρολογούμε. Και το Κρεμλίνο αποδεικνύεται γραφειοκρατικά πιο πίσω και από τη Σοβιετική Δημοκρατία της εποχής του Στάλιν. Ο Στάλιν τουλάχιστον είχε αντιληφθεί στις πρώτες μέρες που έφεγε τη σφαλιάρα της επίθεσης του Ναζί, έτσι, ότι εάν δεν εμπιστευτεί τους στρατηγούς που εκείνου είχαν τη δυνατότητα να οργανώσουν το στρατό, να μπορούν να μπουν μπροστά και να ανατρέψουν αυτές τις προϋποθέσεις, τελείωνε η Σοβιετική Ένωση. Τουλάχιστον θα είχε υποστεί πολύ μεγαλύτερα ντράβαλα από ό,τι είχε υποστεί. Ετούτοι εδώ, οι γραφειοκράτες του κερατά στο Κρεμλίνο, ούτε καν αυτό δεν καταλάβανε.
Το μόνο που του ενδιαφέρει είναι πώς θα φτιάχνουν ωραιοποιημένη την εικόνα για τον Κουσμάκη. Λες και ο κόσμος δεν ξέρει. Όταν δέχεται, πώς να το πούμε, πώς να το πούμε, πώς θα τον καλούν στο νοικοκομείο να δει τον δικό του άνθρωπο. Σύμφωνα με μια υπηρεσία που έχει φτιάξει το BBC, νομίζω ότι ο μόνος, η μόνη που είναι κοντινά στην αλήθεια, είναι η ρωσική έκδοση. Σε ρωσική γλώσσα το BBC News είναι μια υπηρεσία, έχει χρηματοδοτήσει μια υπηρεσία, μια εταιρεία δηλαδή, που ψάχνει όλο το ρωσικό τύπο, στο ρωσικό κόσμο, όλο τον τύπο, για να δει ανακοινώσεις για κηδείες νεκρών από το μέτωπο. Και εκτιμάει ότι είναι αυτή τη στιγμή σε 350.000 νεκροί της Ρωσίας. Να είναι 350, εγώ πιστεύω ότι αν βάλουμε και ένα 50, πάνω να γύρω σε 300.000. Και της Ουκρανίας πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Αλλά ποιος νοιάζεται, έτσι. Ναι, αλλά τότε ήταν η εποχή των μεγάλων επιχειρήσεων με τεράστιες απώλειες. Αυτό δεν ήθελε να αποφύγει ο Πούτιν και ποτέ εφάρμοσε μια στρατηγική φθοράς και για να έχει και το μικρό το πολιτικό κόστος. Δηλαδή, αυτό δεν είναι τραγικό όμως. Κοιτάξτε να δείτε. Ένα από τα διδάγματα του Ιράν είναι αυτό το πράγμα, ότι κινητοποιείς ένα ολόκληρο έθνος. Και το έθνος επιδεικνύει την αποφασιστικότητά του να υπερασπιστεί του πατρίου εδάφους, ακόμη και αν υποστεί τεράστιες απώλειες. Ξέρετε τι αποτρεπτικός παράγοντας είναι αυτός. Γιατί κάνανε πίσω οι Αμερικάνοι? Δεν μπορούσαν να τα βάλουν. Ενώ με το Ιράκ κάνουν περίπατο. Στο Ιράκ φροντίσαν και είχαν εξαγοράσει και τη στρατιωτική ηγεσία και την πολιτική ηγεσία του ΜΠΑΘ, του Πρακτικού Κόμματος. Λοιπόν, γι' αυτό και κάνανε περίπατο. Με 130-150.000 άντρες. Περίπατο. Εντάξει, απλά λέω οργανωμένη αντίσταση. Θυμάμαι ακόμη κάποιους σοβαρούς στρατηγούς στην εποχή εκείνη, μακαρίτες τώρα, που λέγανε αυτό. Τους λέγανε οι δημοσιογράφοι που τους εμφανίζανε τότε το 2001-2002, οπότε ήταν ο πόλεμος με το Ιράκ, κατάληψη του Ιράκ, ας πούμε, και τους ρωτάγανε τι λέτε για τις σφοδρές μάχες που γίνεται. Ποιες σφοδρές? Δεν βλέπουμε τίποτα να γίνεται. Αψιμαχίες είναι σε όλο τον δρόμο. Από το Κουβέιτ μέχρι τη Βαγδάτη. Μόνο το γεγονός ότι το πρώτο και κύριο πράγμα είναι να παίρνουν την στρατηγική περιοχή. Το δεύτερο, η επιλογή του πολέμου της φθοράς στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο δεν την επέβαλαν τα όπλα, την επέβαλε η λογική της μείωσης των απολειών για την οποία έτρεμαν οι Γερμανοί στρατηγοί. Δηλαδή μετά από το χάσιμο της μάχης στην επίθεση του Βερντέν, που στην πραγματικότητα του Βερντέν είναι το χειρό που φυλάει το Παρίσι. Έτσι, από την εποχή του Γαλλοπρουσικού πολέμου. Όταν λοιπόν επιχείρησαν να υλοποιήσουν το σχέδιο Σλίθεν για 28 μέρες να βρίσκονται στο Παρίσι, έτσι λοιπόν, και να καταλάβουν τη Γαλλία, καταρρεύσει η Γαλλία, λοιπόν, και έδωσαν τη μάχη στο Βερντέν και τη χάσανε τη μάχη. Υποχωρώντας, απλά αρχίσαν και φτιάχνανε τα γνωστά, επέλεξαν την πολιτική του πολέμου της φθοράς. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Ήτανε πολύ πιο καταστροφικός ο πόλεμος με πολύ μεγαλύτερες απώλειες. Πόλεμος φθοράς. Χωρίς να έχεις δυνατότητα αναπλήρωσης όχι μόνο του υλικού που δαπανάς, αλλά και των ανδρών που χάνεις, χωρίς να μειώνεις την ισχύ σου στο πεδίο της μάχης, δεν μπορεί να βγει, να έχει αίσιο πέρας. Αυτό το πράγμα είναι θέσφατο από την εποχή του Σουντσούν, της τέχνης του πολέμου. Γι' αυτό και πάντα λέγανε ότι δεν έχει σημασία τι επιλέγεις, πρέπει ο πόλεμος να είναι το ταχύτερο δυνατό, διότι μετά μπαίνει θέμα logistics. Και όταν μπαίνει θέμα logistics, μόνο με όρους αυτοθυσίας ενός ολόκληρου έθνους, ενός ολόκληρου λαού, δεν είναι εύκολη η υπόθεση αυτή. Αντί λοιπόν, βεβαίως ότι η πρόθεση του Πούτιν είναι αυτή, εγώ δεν την αμφιβάλλω, αλλά ακόμη το λέει σε μια συνέντευξή του που έδωσε νομίζω το Δεκέμβριο του 25,
έλεγε ότι στην πραγματικότητα δεν είναι πόλεμος με την κυριολεκτική έννοια του όρου αυτό που διεξάγεται στην Ουκρανία. Είναι μια ειδική επιχείρηση με χειρουργικά χτυπήματα. Ακριβώς αυτό έχει οδηγήσει σε μια τρομακτική, στο τρομακτικό αδιέξοδο στο στρατιωτικό μέτωπο κατά της Ρωσίας. Δηλαδή, αν η Ρωσία δεν μπορεί να λύσει στρατιωτικά το ζήτημα, θα αναγκαστεί να υπογράψει εκεχηρία, γιατί η ειρήνη δεν πρόκειται να υπάρξει, δεν τη θέλει κανένας, έτσι, πρώτα και κύριε. Μόνο Πούτιν τη θέλει, αλλά σιγά μην το διαφορούν, έτσι, λοιπόν. Να υπογράψει μια εκεχηρία ανάλογου τύπου, ίσως και χειρότερη από το Ιράν, γιατί δεν επέδειξε την ισχύ και την αντοχή του Ιράν στο πεδίο της μάχης, εννοώ, έτσι, λοιπόν, και ανοιχτή στην οποιαδήποτε αναθεώρηση του νεοναζιστικού καθεστώτος που υπάρχει όχι μόνο στην Ουκρανία, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Είπε ο φίλος προηγουμένως, δεν θυμάμαι. Τι θα γίνει με τους Ιωναζί που αγοράζουν ηγεδίτητο στο Infowar του Χατζηστεφάνου. Δεν πρέπει να γίνει δίμευση. Δεν το συζητάμε, ρε παιδιά. Αλίμονο. Αλλά για να γίνει δίμευση, πρέπει να αποκατασταθεί η δημοκρατία, το δημοκρατικό πολίτευμα. Ποιος θα το αποκαταστήσει, ο δικαστής, ο εισαγγελέας, ποιος? Εμείς, είναι η υπόθεση του λαού. Πρέπει οπωσδήποτε πάση θυσία να ενεργοποιηθεί το άρθρο 1 και το 120 παράγραφος 2, 3 και 4, αν θυμάμαι καλά, του συντάγματος. Ποιος θα το ενεργοποιήσει αυτά, αν όχι ο λαός? Ποιος? Γι' αυτό υπάρχουν αυτά. Αυτά τα άρθρα προβλέπεται όταν πλέον το πολίτευμα δεν μπορεί να λειτουργήσει με τα όργανα που διαθέτει, τα συνταγματικά, τα συνταγμένα όργανα που διαθέτει και προβλέπει το Σύνταγμα, εναποτίθεται στη λαϊκή κυριαρχία. Δηλαδή, εναποτίθεται στο ίδιο το λαό να τα αποκαταστήσει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε. Επομένως, τι να λέμε? Και είναι και πολύ χειρότερα τα πράγματα. Δεν είναι απλά μόνο η γη που πουλιέται. Είναι πολύ χειρότερα. Το ξέρετε ότι αυτό που δεν κατόρθωσε ο Μωσέ Νταγιάν να πάρει την Κρήτη ολόκληρη ως προγεφύρωμα των Ισραηλινών δυνάμεων του πολεμικού μηχανισμού, το έχει κατορθώσει σήμερα το Ισραήλ. Τώρα σοβαρολογούμε για την Κρήτη, λέμε. Δεν κατόρθωσε ο Μωσέ Νταγιάν, που ήταν άλλωστε προς τα μέσα και στα έξω με την ελληνική χούντα, χώρια τους Αμερικανούς. Θα ξαναρχίσουν οι βομβαρδισμοί στο Ιράν λόγω Λιβάνου Χεσμπολά, ή θα κάτσουν ήρωμα μπάς και το Ιράν συμμορφωθεί με το μνημόνιο? Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Ξεχάστε το. Το μνημόνιο είναι για να, εκτός όλων των άλλων, είναι μια προσπάθεια για της πλαγίας οδού να εξαγοράσουν πολιτική επιρροή εντός του Ιράν οι Αμερικανοί και αφετέρου να στρέψουν το βλέμμα τους άμεσα σε άλλα πολεμικά μέτωπα. Πρώτα και κυρία στην Ουκρανία και όχι μόνο. Μην ξεχνάμε ότι είναι σε εξέλιξη και τα μέτωπα στην Λατινική Αμερική. Πρέπει να ξεμπερδέψουμε οτιδήποτε προοδευτικό υπάρχει στη Λατινική Αμερική. Προοδευτικό, δεν μιλάμε τώρα για αριστερές κυβερνήσεις, μιλάμε για οτιδήποτε αντιδρά ή διαφοροποιείται από την αμερικανική παγκόσμια κυριαρχία. Αυτό το πράγμα είναι. Τώρα επίκειται, νομίζω, αυτή την Κυριακή, δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι και οι εκλογές στην Κολομβία, όπου ο Αμερικανός Πρόεδρος επισήμως σπονσάρει, λες και είναι κυβερνήτης, τριτοκλασσάτος κυβερνήτης της 52ης, 53ης πολιτείας των Ηνωμένων Πολιτειών, υποτεκτορά των Ηνωμένων Πολιτειών, τον αντίπαλο του σημερινού Προέδρου, που είναι αριστερός, μαρξιστής, λενιστής κατά τους Αμερικανούς, λοιπόν, κατά τον κύριο Τραμπ, τα λοιπά, τον Ελ Τίγκρε, ο οποίος δεν είναι τίποτα άλλο παρά η οριοποιημένη εκδοχή του Εσκομπάρ, του Πάμπλου Εσκομπάρ. Αυτός είναι για πρόεδρος. Τον ετοιμάζουν κανονικότατα. Και είναι στις δεύτερες εκλογές. Πάνε για δεύτερες εκλογές. Αυτό εδώ βεβαίως η πιθανή ήττα στις δεύτερες εκλογές και η επικράτηση του Ελ Τίγκρε οφείλεται αποκλειστικά ή σχεδόν αποκλειστικά στην αδιανόητη πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση Πέντρο. Πώς το λέγανε αυτόν, το σημερινό πρόεδρο, ο οποίος δεν έκανε απολύτως τίποτα για τη φθορολογία. Και το πληρώνεις. Όσο δεν βασικό στήριγμα μιας πολιτικής διαφορετικής είναι η δραματική βελτίωση της κατάστασης φτωχολογίας. Και μάλιστα σε μια χώρα όπου η φτωχολογία είναι το 60, 70, 80% του πληθυσμού.
εάν αυτό το αφήνεις καλένδες, ναι, θα βελτιωθεί, αλλά σε βάθος τετραετίας. Τρία πουλάκια κάθονται και Νικολό Καρτέρι. Έτσι. Αυτό. Και σου έρχεται το El Tigre. Ο El Tigre, μάλιστα, έχει χρησιμοποιήσει το παρατσούκλι, ο Τίγρης, έτσι, το οποίο χρησιμοποιούσε ένας από τα βασικά στελέχη, διοργανωτές των ταγμάτων θανάτου που έδρασαν την εποχή του πολέμου κατά του ΦΑΡΚ, των ανταρτών δηλαδή, και της δίωξης του Πέμπε Σκομπάρ, του Πάμπλο Σκομπάρ. Δεν τυχαίο αυτό. Τα μέτωπα έχουν αναπτυχθεί σε όλο το μέτωπο, σε όλο το... Μιλάνε παραδείγματος χάρη ο κύριος Καρβουνόπουλος, λέει κάποιος φίλος, για τεράστια ποσά τα οποία διακινούνται από την κυβέρνηση για όπλα, αλλά δεν αναφέρονται λεπτομέρειες, ούτε ξέρουμε αν έχουν λάβει τίποτα, ειδικά από το Ισραήλ. Τι παίζει? Όντως υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα σχετικά με την αγορά όπλων και οπλικών συστημάτων, τα οποία εφοδιάζεται η ελληνική κυβέρνηση, για ποιους και για ποιο λόγο είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Εντάξει, γιατί είναι σε πλήρη αδιαφάνεια. Και μάλιστα δεν καταγράφονται τι κάνουν στον προπολογισμό. Έχουν το θράσος κιόλας, αφαιρούν από το δημόσιο χρέος ή από τις δημόσιες οφειλές το κομμάτι που αφορά το τεράστιο παχτολό χρημάτων που πηγαίνει σε οπλικά συστήματα ή σε όπλα. Υπέρ πιανού δεν γνωρίζω. Οι κακές γλώσσες, ιδιαίτερα από τις ένοπλες δυνάμεις, πολύ κακές γλώσσες. Λοιπόν, λένε υπέρ του Ισραήλ και του ΝΑΤΟ. Θέλει μεγάλη φαντασία για να το αντιληφθούμε αυτό. Την ασπίδα του Αρχιελέα, κάτσε να έχουμε τώρα ασπίδα και να δούμε τι θα έχει. Λοιπόν, αυτή η ιστορία. Μάλιστα, μάλλον, ας πούμε, ένα από τα χαρακτηριστικά του πολέμου στο Ιράν, του πολέμου αυτού του με τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ήταν και το γεγονός ότι ο λεγόμενος ατσάλινος θόλος του Ισραήλ τελικά δεν είναι ούτε ατσάλινος ούτε θόλος. Έτσι. Μπουκώνει εύκολα από τη μαζική επέλαση των drones και ήταν εύκολος στόχος ακόμη και πάφτινα drones τα οποία χρησιμοποιεί το Χεζμπολά και οποία μάλιστα δίνει πάμπολα βιντεάκια στο διαδίκτυο για να δείξει πώς επιλέγει και με ποιον τρόπο καταστρέφει τους εκτοξευστήρες που στηρίζεται ο λεγόμενος Iron Dome του Ισραήλ. Πανάκριβα συστήματα εκτοξευστήρων και πυράβλων τα οποία καταστρέφονται από drone που κατασκευάζονται της τάξης των 150, 200, 300 δολαρίων. Έτσι, τέτοια κλίμακας κόστους. Υπάρχει τεράστιο θέμα εκεί. Παρ' όλα αυτά θα το πουλήσουμε στους Έλληνες. Δεν είναι θέμα. Ποιους καρπαζιές πράκτορες υπάρχουν. Είναι. Αρκεί να πέσουν κατάλληλες μίζες. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι τίποτα άλλο. Υπάρχει κάτι άλλο? Αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση ή όχι, να το συζητάμε. Απλά νομίζω ότι απέναντι, γι' αυτό καταλαβαίνω ότι πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο και εγώ αντιλαμβάνομαι και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο εορτασμός των 250 χρόνων των Ηνωμένων Πολιτειών, που γι' αυτό ίσως να κάνουμε μια εκπομπή, ειδική εκπομπή για την ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, το πώς διαμορφώθηκε οι Ηνωμένες Πολιτείες όπως σήμερα, αποτελούν το μεγαλύτερο καρκίνωμα της ανθρώπινης ιστορίας. Ιδιαίτερα τον τελευταίο 250 χρόνων. Μεγαλύτερο καρκίνωμα δεν υπάρχει. Και αν αυτό το καρκίνωμα δεν αφαιρεθεί, θα πεθάνει η ανθρωπότητα. Δεν είναι θέμα μόνο ότι μιλάμε για... Λοιπόν, αλλά αυτό θα το δούμε προκειμένου. Υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια του Δημοκρατικού Κόμματος, μια και δεν μπορεί να χτυπήσει τον Τραμπ επί της ουσίας της πολιτικής του, γιατί είναι η πολιτική που είναι και του Δημοκρατικού Κόμματος. Έτσι. Λοιπόν, προσπαθούν τώρα, να ας πούμε για παράδειγμα με την υπογραφή για το Memorandum of Understanding, η κριτική που γίνεται στον Τραμπ είναι ότι πρόδωσε τον Ιρανικό λαό. Τον πρόδωσε. Γιατί εκεί που του λέγανε ο Νετανιάχου Μπίμπι και ο Ντόναλντ Ντακ ότι θα τον απελευθερώσουν, τώρα τον εγκαταλείπουν στο έρμεο των μουλάδων. Αυτό λένε. Και ότι τέλος πάντων παραδόθηκε στο Ιράν.
τέτοιες ανοησίες. Τι είναι αυτό, τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι θα έπρεπε να είχαμε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να είχαν ρίξει πυρηνικά όπλα. Και δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Και το είπε ευθέως και ο Τραμπ μιλώντας για τον Νετανιάχου. Λέει ότι σώσαμε το Ισραήλ, διότι λέει θα χτυπούσε το Ιράν με πυρηνικά όπλα το Ισραήλ. Στην πραγματικότητα, αυτό που λέει είναι ότι δεν είχαμε καμιά άλλη επιλογή.

έτσι. Είναι Ούγγανος, είναι απολύτως αστοιχείωτος, άσχετος με οτιδήποτε έχει να κάνει ή έχει παράγει ο ανθρώπινος πολιτισμός σε επίπεδο μόρφωσης, παιδείας ή οτιδήποτε, τέχνης ή οτιδήποτε, έτσι. Είναι Ούγγανος ο άνθρωπος, σε αυτό στηρίζονται. Ενώ παλιά είχαμε τους καλούς ωραίους πρόεδρους. Βάζω και τον Ομπάμα τώρα, ξεχάσαμε ποιος ήταν ο Ομπάμα. Ο Ομπάμα τρεις φορές απειλήθηκε να τον πάνε στο Διεθνές Δικαστήριο για την επιλογή του να δολοφονεί πολιτικούς αντιπάλους. Με τα ντρόουν. Αυτός ξεκίνησε. Τα ξεχνάμε. Νομοποίησε ολόκληρο το καθεστώς του πολέμου κατά της τρομοκρατίας. Αυτό δηλαδή που σύσσωμη σχεδόν η νομική κοινότητα στις ΗΠΑ είχε καταδικάσει του Μπους. Και δείτε τώρα, ορίστε. Αυτό είναι η εφημερίδα, συγγνώμη, είναι η εικόνα από τη χθεσινή τα χθεσινά εγγένεια της βιβλιοθήκης Ομπάμα. Εκεί συνηθίζεται, δεν είναι από την τσέπη τους, αλλά τέλος πάντων, συνηθίζεται κάθε πρόεδρος φεύγοντας από το αξίωμα να φτιάχνει μια βιβλιοθήκη όπου στεγάζει τα διάφορα τα έγγραφα της προεδρίας του και κάποιο άλλο υλικό. Ιστορικού χαρακτήρα περισσότερο είναι. Λοιπόν, αυτό. Και κοιτάξτε πού μαζεύτηκαν. Οι τέσσερις πρόεδροι που μας οδήγησαν στη χειρότερη κρίση, διαφορετικού τύπου κρίση, ιστορικού τύπου αν θέλετε κρίση, που έχει βιώσει η παγκόσμια κοινότητα από την εποχή, από την εποχή του 16ου, 17ου αιώνα. Αυτή. Και προσέξτε, δεν έχει καμία σημασία το ποιος είναι δημοκρατικός ρεπουμπλικάνος. Τα ίδια, όλοι τους. Το μόνο που σε χαροποιεί είναι ότι βλέπεις ότι η ιστορία δεν δέχεται, μάλλον υπάρχει ο νόμος της ιστορικής ανταπόδοσης. Και αν δεν μπορεί να επιτευχθεί δια της κανονικής οδού, δηλαδή ο λαός να σε καθίσει στο ταμείο πανάθεμάς για τα εγκλήματα που έχει κάνει ως κυβερνήτης του ή ως κυβερνήτης, το αποδίδει με τον τρόπο που σε, πώς να το πούμε, σε πληρώνει η ζωή. Δείτε τα πρόσωπα των τριών προέδρων, καλά του Ομπάμια είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, κοιτάτε τους. Φωτογραφική άνοια. Είναι η φωτογραφική αποτύπωση της βαριάς άνοιας. Λοιπόν, οι τρεις τους το έτσι. Στα ίδια βήματα βαδίζει και ο Ομπάμιας, μην νομίζετε ότι θα γλιτώσει κι αυτός. Λοιπόν, απέναντι σε αυτό, είναι ποτέ δυνατόν να αναρωτιέται κανείς γιατί με τέτοια χασούρα στη δημοφιλία του ο Τραμπ και πάλι δεν κερδίζουν οι δημοκρατικοί? Γιατί ο μέσος Αμερικανός δεν είναι, εντάξει, μπορεί να πούμε πολλά πράγματα για τον μέσο Αμερικανό και τα ελλείμματά του, σαφέστατα, αλλά δεν είναι τόσο ηλίθιος ώστε να μην καταλαβαίνει ότι δεν είναι η Αμερική δεν κατάντησε εκεί που κατάντησε λόγω του Τραμπ. Και το Τραμπ είναι το οργανικό αποτέλεσμα ολόκληρης της ιστορικής πορείας πολιτικής και κοινωνικής και οικονομικής των ΗΠΑ των τελευταίων δεκαετιών τουλάχιστον. Αποτέλεσμα των τεσσάρων κυριών είναι ο κύριος Τραμπ. Δεν είναι ο Τραμπ που ήρθε από τον ουρανό. Είναι γέννημα θρέμα δικό τους και των δυνάμεων που οι ίδιοι καλλιέργησαν. Γι' αυτό και έχει, πώς να το πούμε, και είναι η ελπίδα του κόσμου βεβαίως, και η δική μου, να κυλιστεί σε έναν εμφύλιο άνευ προηγουμένων ΗΠΑ και να καταστραφεί ολοκληρωτικά. Έτσι, μόνο μη μαζί την καταστροφή της, πώς να το πούμε, αγκαλιάσει και καταστροφή ολόκληρου του πλανήτη. Είναι ικανοί να το κάνουν, έτσι, και είναι και το ίδιο αδίσταχτη. Έτσι. Και μετά να φτιάξουν, γιατί κάνει, γιατί το Δημοκρατικό Κόμμα δεν ανακάμπτει έναντι τις τρομακτικές πτώσεις του Τραμπ? Πώς να ανακάμψει με αυτούς? Τι να ανακάμψει? Ή το Ρόμπερτ Ντενίρο, άλλο χούφταλο, και την Τζέιν Φόντα που μόλις προχθές κάνανε διαδήλωση υπέρ της πρώτης τροπολογίας. Η πρώτη τροπολογία είναι η ελευθερία του τύπου και η ελευθερία της έκφρασης, διότι πατέρες του Αμερικανικού Έθνους δεν εννοούσαν ποτέ να φτιάξουν ένα σύνταγμα όπου να καταχυρώνει το αυτονόητο ελευθερία της γνώμης και ελευθερία της έκφρασης, έτσι, ελευθερία του τύπου κτλ. Έπρεπε να γίνει η πρωτοπολογία

Στο Σύνταγμα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και έκαναν διαδήλωση, μιλώντας ο Τζέιν Φόντα και ο Ρόμπερτ Ντενίρο, για την Αμερική που χάσανε. Τις τρομακτικές ευκαιρίες που είχαν οι ίδιοι. Έτσι. Και δεν είχαν το θράσος να μην σκέφτονται το στοιχειώδο. Και την έχασαν γιατί. Γιατί ήρθε ο πατερούλης, δηλαδή ο Τραμπ. Λες και η Αμερική ήταν το όνειρο όλης της γης, της Ιφιλίου, και τους έδωσε τόσες πολλές ευκαιρίες και δεν σκέφτονται, δεν ντρέπονται αυτοί οι άνθρωποι να σκέφτονται ότι μιλάνε σε ένα ακροατήριο, αμερικανικό ακροατήριο, δεν μιλάμε για τους υπόλοιπους, τους έχουμε γραμμένους τους Αμερικανούς, όλοι οι υπόλοιποι λαοί της Ιφιλίου, αλλά λέω μιλάνε στους Αμερικανούς, για να τους πούνε τι. Ότι χάρη στις ευκαιρίες που χάνεις εσύ καθημερινά και τις έχασαν και οι πατεράδες σου και οι γονείς σου και τα παππούδια σου κτλ. Χάρη σε αυτές τις ευκαιρίες που χάνεις, έχω τις δικές μου ευκαιρίες. Έκανα εγώ τις δικές μου ευκαιρίες στο Hollywood ή όταν με παρασημοφορούσε το Atlantic Council όπως το Robert De Niro για να είμαι προπαγανδιστής στη CIA και του NATO ή την Jane Fonda και οτιδήποτε. Να πλασάρει και να προωθεί στην καριέρα της. Έτσι είχαν αυτές τις ευκαιρίες. Χάνοντας χιλιάδες άλλοι, δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι, τις στοιχειώδες ευκαιρίες να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή, διαβίωση. Δεν ντρέπονται. Δεν μπορούν να το σκεφτούν καν. Σε ποιους απευθυνόμαστε, ρε παιδιά. Στα θύματα αυτής της κατάστασης. Και ζητάμε τώρα τα θύματα αυτής της κατάστασης να πούνε για όλα αυτά ή ο Τραμπ. Έτσι. Και όχι όλο αυτό το σύστημα. Ο Σιρβετός που δημιούργησε αυτές τις καταστάσεις. Λέει ένας φίλος, είναι πάντως αξιοσημείωτο ότι ακόμη και οι Αμερικανοί πλέον εκδηλώνουν άρνηση συνέχιση του πολέμου, ακόμη και για την προστασία του Ισραήλ. Ο Μακντάγκλας, Μακγκρέγκορ νομίζω εννοεί, λέει ότι ίσως ένα αντιπολεμικό κίνημα μεγαλύτερο από το Βιετνάμ μπορεί να υπάρχει και τώρα. Πάντως υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις. Το θέμα τι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Το πολιτικό υποκείμενο, έστω και με τη μορφή του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα που υπήρξε τη δεκαετία του 60, κυρίως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν υπάρχει σήμερα. Και επειδή ακριβώς, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει αύριο, έτσι, ώστε να μπορεί να εκφραστεί πραγματικά αυτή η αγανάκτηση που πραγματικά είναι οριζόντια στην αμερικανική κοινωνία, είναι οριζόντια και θυμίζει πραγματικά άλλες εποχές ή μυρίζει άλλες εποχές. Λοιπόν, εποχές με πιθανότητες σοβαρές να ανατραπούν καταστάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά το τι θα συμβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι άσχετο από το τι θα συμβεί στην Ευρώπη ή σε ευρωπαϊκές χώρες ή σε χώρες όπως η Ελλάδα. Γιατί ναι, μεν είμαστε δεδομένοι εμείς, όπως μας λέει και μας ξαναλέει ο φερόμενος, ο ένικος του Μαξίμου και το υπόλοιπο προσωπικό της χώρας, το πολιτικό προσωπικό της χώρας, ούτε βεβαίως, πώς να το πούμε, αισθανόμαστε εμείς οι Έλληνες ότι είμαστε τελείως εκτός παιχνιδιού. Έχουμε ένα ειδικό βάρος, δηλαδή εάν η Ελλάδα κατόρθωνε να μετατρέψει το εργαστήριο Νιελάς, που μας το περιγράφει ιδιαίτερος εύστοχα ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος και οι δικοί του, οι συντετιμόνες του, να το μετατρέψει σε πραγματικά εφαλτήριο για πολύ μεγάλες βαθιές ριζοσπαστικές αλλαγές και στη χώρα μας, την πολιτική κατεύθυνσή της, την κοινωνική αναβάθμισή της, θα σήμαινε πολλά για την υπόλοιπη Ευρώπη και για τον υπόλοιπο κόσμο. Η Ελλάδα είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, και δεν το θέλουμε τις περισσότερες φορές, έχει ένα τέτοιο βάρος, ιστορικό βάρος, έτσι, που πραγματικά δεν είναι μια οποιαδήποτε χώρα, δεν είναι αντίστοιχο με το μέγεθός της, οικονομικό, πολιτικό ή οτιδήποτε, ιδιαίτερα όταν κυβερνιέται από αυτούς που κυβερνιέται. Λοιπόν, έχει μεγάλη σημασία το τι θα συμβεί στις ΗΠΑ, αν θα σπάσει η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν θα ξαναναγεννηθούν οι λαοί και τα έθνη της Ευρώπης, οι οποίοι αυτή τη στιγμή τελούν υποπλήρη, πώς να το πούμε, όχι μόνο, είναι σε κόμμα. Βρίσκονται σε επιθανάτιο κόμμα. Λόγω και πρωτίστως Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτού του είδους, πώς να το πούμε, της σύγχρονης μορφής αυτοκρατορίας, την οποία ένας από τους πρώτους που την είχε φαντασιωθεί ήταν ο Τσάρος Αλέξανδρος, της εποχής της Ιεράς Συμμαχίας. Και μάλιστα σύμφωνα με τα δικά του σημειώματα που έχουν μείνει, λέει, τα ονειρευόταν, ήταν τόσο
πολύ έτσι, στο μυαλό του που δεν τον άφηνα να κοιμηθεί. Να επεκταθεί, να υπάρχει αυτοκρατορική δομή σε ολόκληρη μια ενωμένη Ευρώπη που αυτοκρατορική δομή. Το ίδιο έχουμε σήμερα. Αυτό έχουμε σήμερα, ακόμη και σε σχέση με την τήρηση του ευρωπαϊκού δικαίου. Δηλαδή έχουν τυναχτεί στον αέρα ακόμη και και τύπης, έτσι, οι διακηρύξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδατε τις διαδηλώσεις στη Γαλλία ενώ γινόταν η σύνοδος G7. Πώς σας φάνηκαν? Κοιτάξτε να δείτε, οι διαδηλώσεις αυτές, η Γαλλία έχει το προνόμιο να είναι εύκολη στην κινητοποίηση του πεζοδρομίου. Δηλαδή, το πεζοδρομίο εγώ το λέω με καλή έννοια. Δεν το λέω με τον τρόπο που το χρησιμοποιούσαν οι πολιτευτές στην Ελλάδα ή που συνήθως λέγεται. Δηλαδή, και αυτό είναι μια διαπίστωση η οποία έρχεται από πολύ παλιά. Ο πρώτος που το είχε πει, στα 1815, ο Μπεζαμίν Κωνσταν. Ο Μπεζαμίν Κωνσταν ήταν πολιτικός φιλόσοφος της εποχής εκείνης. Κάποιοι τον θεωρούν και σταγματολόγο, είναι μια άλλη ιστορία, είναι της φιλοσοφίας του δικαίου. Έλεγε το εξής, ότι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του πολιτισμού των Γάλλων, που απέκτησαν κατά κύριο λόγο μετά τη Γαλλική Επανάσταση, λόγω της Γαλλικής Επανάστασης, είναι η ευκολία να λύουν τις διαφορές τους στο πεζοδρόμιο. Το δύσκολο είναι το μετά για τους Γάλλους. Ενώ αντίθετα για τους Άγγλους, έλεγε ο Μάρξ, χρησιμοποιώντας πάλι αυτή την έκφραση, είναι το δύσκολο για τους Άγγλους είναι να λύσουν τις διαφορές στο πεζοδρόμιο, αλλά είναι εύκολο το μετά. Σε αντίθεση με τους Γάλλους. Αλλά αυτό είναι μια παρατήρηση ιστορικού τύπου. Έτσι λοιπόν οι Γάλλοι είναι εύκολα να κατέβουν δρόμους. Το θέμα είναι ποιοι κατεβαίνουν στους δρόμους. Άμα είναι γνωστοί και δεν είναι ο απλός λαός, ο οποίος απαιτεί αλλαγές, δραματικές αλλαγές, και είναι απλά οι επαγγελματίες της διαμαρτυρίας, λιγοστά τα αποτελέσματα. Ή τη λαϊκή οργή τη διαχειρίζονται οι επαγγελματίες διαμαρτυρίας, δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Δεν πήγε πουθενά οτιδήποτε. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Είδατε όμως τους Αλβανούς, είδατε τι έγινε με την κινητοποίησή τους, πως ξυλώνανε τις ιδιωτικοποιημένες παραλίες, ή τι έγινε στην πτώση των κυβερνήσεων στη Ρουμανία, ή τι έγινε στη Βουλγαρία, ή τι θα γίνει τώρα στη Μολδαβία, που πάνε να την εμπλέξουν άμεσα στον πόλεμο με την στην Ουκρανία, επιχειρώντας επίθεση κατά της υπερδυστερίας. Ήδη υπάρχουν μεγάλες εκδηλώσεις στην Κεκαουζία, με το μαλακό υπογάστριο ολόκληρο του ΝΑΤΟ, όχι μόνο της Μολδαβίας. Λέω, υπάρχουν κινήσεις, υπάγια ρεύματα, η οργή, πώς να το πούμε, διωγγώνεται, όχι μόνο όμως η οργή, αλλά και η διαμαρτυρία και κυρίως η μετεξέλιξη διαμαρτυρίας σε κάτι πιο απτό, δηλαδή σε πολιτικές αλλαγής. Σε πολιτικές ανατροπής, σε διεκδίκηση δημοκρατίας, πάνω θεμάμαι. Στο βαθμό που η μαζική διαμαρτυρία να μετεξελίσσεται σε κινήματα για την κατάκτηση δημοκρατίας, τότε μπορούμε να ελπίζουμε. Τότε πραγματικά η ελπίδα μπορεί να αποδώσει αποτελέσματα. Όχι ελπίδα στη δημοκρατία, ελπίδα πρώτα και κύρια στη μαζική κινητοποίηση. Στο ρόλο που η μαζική κινητοποίηση πάντα παίζει στη διάρκεια της ιστορίας. Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα δεν με εκπλήσει το ότι υπάρχουν διαμαρτυρίες και το πιθανότερο είναι να υπάρχουν και στη Γερμανία, να γίνει χαμός στη Γερμανία. Ήδη γινόταν με πολύ μεγάλες διαμαρτυρίες στην περιοχή του Βραδεβούργου κατά του Μέρτς. Και με τα συνδικάτα και χωρίς τα συνδικάτα, έστω και αν δυστυχώς δεν υπάρχει πολιτική έκφραση ικανή να μπορεί να τουλάχιστον αυτή τη στιγμή στη Γερμανία. Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, να ευχαριστήσουμε όλες και όλους για την εκπομπή. Έτσι αλλιώς είδατε ότι στην Τετάρτη 24 Ιουνίου, την επόμενη Τετάρτη δηλαδή, θα έχουμε ανοιχτή πολιτική συζήτηση στο Δημοτικό Αναπτυκτήριο Υγεία Καφέ. Είναι στο πάρκο της Ευριάλης, ένα ωραίο παρκάκι που έχει φτιαχτεί εκεί. Θα είναι ο Ηρακλής ο Παπαδόπουλος, ο Παύλος ο Χρήστου, πτέραχος αναποστρατεία και βέβαια ο υποφαινόμενος για να κουβεντιάσουμε περαιτέρω και βεβαίως πρόσωπο ενώπιον ενώπιον. Κάτι που μας λείπει ιδιαίτερως, διότι επανάσταση για το πληθυρολογείο δεν γίνεται. Δυστυχώς ή ευτυχώς, οι επαναστάσεις γίνονται ενώπιον ενώπιον. Ή τουλάχιστον οι ανατροπές. Πολύ δε περισσότερο η πολιτική. Η πολιτική εξ αποστάσεως δεν γίνεται.
Είναι σαν να λέμε θα έχουμε, να φέρουμε τον Χατζη, βεβαίως, ναι. Ο Χατζηπαπάρας μπορεί να έρθει μεγάλη άνεση, άλλωστε έχει ανοιχτή πρόσκληση από μένα εδώ και πολλά χρόνια. Λοιπόν, αλλά να ξέρουμε κάτι, ότι σε αυτό το πράγμα που λέμε πολιτική, όπως η επιστολική ψήφος είναι η πλέον επιρρεπής σε, πώς να το πούμε, σε υπονόμευση ψήφου, σαν, πώς να το πούμε, έλεγχο ψήφος για την, στην κάλπη, έτσι και η εξαποστάσεως συμμετοχή στην πολιτική είναι εξαιρετικά εύκολη στο, σε χειραγώγηση και σε, πώς να το πούμε, σε έλεγχο και κατεύθυνση, ανακατεύθυνση. Θέλει ενώπιος ενωπίο. Χωρίς αυτό, και αυτή είναι η μεγαλύτερη καταστροφή που έφερε η πανδημία. Μία, μάλλον, ίσως η μεγαλύτερη καταστροφή. Συνηθίσαμε στο εξαποστάσεως. Πριν την πανδημία ήταν αδιανόητο ότι μπορούν να γίνουν συνεδριάσεις ή συναντήσεις ή εκδηλώσεις διαδικτυακού χαρακτήρα ή εξαποστάσεως. Είναι αδιανόητο. Όχι δεν μπορούσε να γίνει, υπήρχε τεχνολογία. Ήταν αδιανόητο γιατί ο καθένας είχε τη δυνατότητα ή μάλλον διεκδικούσε τη δυνατότητα ανοιχτής δημόσιας πολιτικής ζήτησης. Οποιοσδήποτε πήγε να συμμετάσχει σε αυτήν την ιστορία, είτε σαν ακροατής, είτε σαν από το πάνελ, είτε σαν διοργανωτής, οτιδήποτε. Ήταν αυτονόητο. Η συντριβή αυτού του βασικού στοιχείου της πολιτικοποίησης κοινωνίας μας έχει οδηγήσει εδώ που μας έχει οδηγήσει. Εάν δεν το ξεπεράσουμε αυτό και δεν μάθουμε να συνδιαλεγόμαστε και να θέτουμε τα ζητήματα, τότε πραγματικά ξαναγυρίζουμε στην αρχή της εκπομπής. Άνθρωπος ή γουρούνι, Οδυσσέας ή γρίλος. Πάντως και στις δύο περιπτώσεις, από ό,τι φαίνεται, κερδισμένη είναι η Κυρική. Με αυτά, να ευχαριστήσουμε όλες και όλους που μας παρακολούθησαν μέχρι στιγμής. Φυσικά σας περιμένουμε Τετάρτη και στο επανειδή.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία. Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζεται και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
2: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
3: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
4: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
3: Και καλό καλοκαίρι!

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000
3: τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
4: Φίλο σου.
3: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
4: Αριστοφάνης.
5: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Military News τον κύριο Βασίλη Λίκο, που είναι διδάκτορας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος Στερεάς Ελλάδος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λίκο, για τον χρόνο σας. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα.
7: Εγώ ευχαριστώ καταρχήν για τη φιλοξενία σας σε ένα κανάλι φιλόξενο, το οποίο ξέρει να διαβάζει, ξέρετε, με μια άλλη ματιά τα γεγονότα και να δίνει λόγο ακόμα και σε ανθρώπους οι οποίοι αποκλείονται από κάποια συστημικά μέσα όταν ενοχλεί η φωνή τους.
6: Και εσείς αποκλεισμένος δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα.
7: Αποκλεισμένος δεν είμαι. Απλά είναι το θέμα ότι, ξέρετε, όταν λέτε πολλές φορές και αυτά θα φιλοδοξώ και ελπίζω να πούμε σήμερα στην εκπομπή σας. Όταν καμιά φορά αυτά τι γίνεται, ταράζουν τα ήρεμα νερά, ταράζουν μια κανονικότητα που μας έχουν μάθει τελευταία. Όλοι μιλάνε για την κανονικότητα. Αλλά εγώ δεν ξέρω αν αυτή την κανονικότητα την ακολουθούσαν το 21 και δεν θεωρούνταν αναθεωρητές, αν θα ήμασταν σήμερα ελεύθεροι.
6: Σωστή απορία σας. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό στη συνέντευξή του, τον κύριο Χατζηνικολάου, να χρησιμοποιεί το γνωστό επιχείρημα. Η ακρίβεια είναι παγκόσμιο φαινόμενο, τι να κάνουμε. Θα ήθελα να επικεντρώσουμε στο θέμα της ενέργειας, το οποίο το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, και να πούμε άλλη μια φορά, να εξηγήσουμε γιατί είμαστε τόσο ακριβείς στην ενέργεια και όταν έρχεται ο λογαριασμός του ρεύματος, τον αφήνουμε κάποιες ώρες πριν τον ανοίξουμε, ίσως κάποιοι να κάνουν και κανένα τσιγάρο, να πίνουν κανένα ποτό. Γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο?
7: Δεν ξέρω αν είμαστε ακριβοί στην ενέργεια. οι φτωχοί, σε ό,τι αφορά, αν θέλετε, τις διανοητικές μας κεραίες και φτωχοί ως πολίτες, προκειμένου να διεκδικούμε. Γιατί αυτό μας έχει φτάσει σε αυτήν την ακρίβεια. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, για να το βάλουμε έτσι λίγο γλαφυρά, να το ακουμπήσουμε, ας πούμε έτσι, υπαχθήκαμε, στο χρηματιστήριο ενέργειας. Στην Ολλανδία, το TTF. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι εμείς μπήκαμε εξαρτώμενοι 85% από σπότ αγορές, δηλαδή τι θα μας βγάλει η επόμενη μέρα. Και 25% μπορεί να λέω και λίγα, προσέξτε, να είμαστε 90% και 25% από θέματα που έχουμε προαγοράσει με συγκεκριμένη τιμή, με συγκεκριμένα συμβόλαια. Υπόψη είναι ότι όλες οι άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, μεν έχουν μπει στο χρηματιστήριο ενέργειας, αλλά εξαρτώνται κατά 25% από τις σπότ αγορές. Το αντιλαμβάνεστε. Άρα αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι όταν το Brent φτάνει 115-120 δολάρια το βαρέλι, οι τιμές χοντρικής εκτοξεύονται. Φτάνουν τα 215 ευρώ η μεγαβατόρα. Εδώ είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Οπότε εμείς θα αναγκαζόμαστε να πληρώνουμε. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο από την άλλη πλευρά είναι το εξής, ότι σύμφωνα με το χρηματιστήριο ενέργειας υπάρχει το λεγόμενο marginal cost, το οριακό κόστος της τελευταίας μονάδας που μπαίνει στο ενεργειακό μείγμα, το οποίο πάντα είναι το φυσικό αέριο, γιατί δεν μας φτάνει. Το ακριβό φυσικό αέριο, το ακριβό υγροποιημένο φυσικό αέριο, που είναι τετραπλάσια και πενταπλάσια από ότι η αγωγή που, με τους οποίους κάποτε παίρναμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία, η κακιά Ρωσία. Λοιπόν, εδώ είναι το θέμα. Και επιπλέον εμείς παίρνουμε κάποιο φυσικό αέριο από την Τουρκία, Turkstream και τα λοιπά, καταλαβαίνετε. Κατά τα άλλα θέλουμε να κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία όταν εμείς δεν έχουμε ενεργειακή αυτονομία. Προσέξτε το ευτράπελο, δηλαδή πώς θα απογειώνονται και θα προσγειώνονται τα F-35 και η Μπελαρά. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν τώρα ποιο είναι το θέμα. Ότι παίρνουν λοιπόν τιμές σύμφωνα με το τελευταίο, με την οριακή τιμή. Την τελευταία μονάδα δηλαδή που μπαίνει. Αναγκαστικά το βράδυ όταν δεν φυσάει και τα λοιπά χρειαζόμαστε φυσικό αέριο. Οπότε τι έχουν κάνει όλοι. Επενδύουν στις ανεμογεννήτρες στα φωτοβολταϊκά, τα οποία έχουν μηδέν κόστος ή ελάχιστο κόστος, δηλαδή σε ό,τι αφορά τα δίκτυα και τα λοιπά, και αυτός ο οποίος έχει επενδύσει στις ΑΠΕ, στο τέλος της ημέρας πληρώνεται σε τιμές LNG. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Και εδώ τώρα τι έχουμε κάνει, έχουμε βάλει και τη ΔΕΗ μέσα, η οποία η ΔΕΗ δεν είναι ένας δημόσιος πυλώνας πια. Είναι ένας developer νοτιοανατολικών Βαλκανίων και Ευρώπης, όπου καθένας έρχεται και επενδύει γιατί ακριβώς κερδίζει. Γιατί μεταξύ χονδρικής και λιανικής υπάρχει το μεγαλύτερο κέρδος σε όλη την Ευρώπη. Γι' αυτό βλέπετε ότι έχουν μπει μέσα και ακόμα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, προσέξτε, τα οποία παράγουν πετρέλαιο, δηλαδή καμιγέριδες πετρελαιάδες, οι οποίοι παράγουν σε ΑΠΕ για να σωθεί ο πλανήτης, αλλά όλο στοιχείως παράγουν στην Ελλάδα, προκειμένου λοιπόν αυτοί να κερδοσκοπήσουν ασύστολα. Και κατέχουν αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο ποσοστό τη σύβηση, γύρω στο 33% αν δεν κάνω λάθος, και αυτοί πώς επενδύουν, μέσω κρατικής τους εταιρείας. Το καταλαβαίνετε.
6: Ναι.
7: Αλλά εμείς εδώ μιλάμε ότι πρέπει να απελευθερώσουμε την αγορά και δεν χωρά το κράτος κτλ.
6: Επειδή έχουμε τον κύριο Στάση και την κυβέρνηση γενικώς, η οποία
7: μας παρουσιάζει. Ο Στάσης είναι εξαιρετικός.
6: Ναι. Ξέρετε, ακούει ο κόσμος ότι πετάει η ΔΕΗ, η μετοχή της ανεβαίνει και ο απλός ο κόσμος τώρα δεν μπορεί να καταλάβει ότι αυτό όχι μόνο τον αφορά, αλλά μάλλον το βάζει και μέσα, αν μας εξηγήσετε.
7: Κύριε Καρβουνόπουλε, είναι σαν να σας λέω αυτή τη στιγμή ότι η μετοχή της BlackRock πετάει.
6: Ναι. Και
7: τι θα μου λέγατε.
6: Ναι.
7: Δεν υπάρχει καμία σύνδεση δηλαδή με τον Έλληνα.
6: Ναι.
7: Δεν υπάρχει καμία σύνδεση με τον καταναλωτή. Ίσα ίσα που χρησιμοποιεί τον καταναλωτή προκειμένου να συσσωρεύσει κέρδη για τον οποιοδήποτε ξένο επενδυτή. Αντιλαμβάνεστε εδώ πέρα γιατί μιλάμε. Και δεν, και ξέρετε κάτι άλλο, οι ΔΕΗ, εσείς το ξέρετε γιατί είστε, να χρησιμοποιήσω ένα άλλο νεολογισμό, είστε μηντιάς χρόνια τώρα. Εντάξει.
6: Ναι.
7: Λοιπόν. Η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος χορηγός στην ελληνική αγορά, ναι ή όχι.
6: Σωστό.
7: Άρα ελέγχει τα πάντα. Ελέγχει media, ελέγχει κανάλια, ελέγχει οτιδήποτε. Δηλαδή, όποιος μιλάει για τη ΔΕΗ έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Να σου το πω και έτσι. Και καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο θέμα εγώ που μιλάω ή οποιοδήποτε. Είναι θέμα ότι ελέγχονται κόμματα. Δηλαδή, έχουμε βάλει τώρα τη CVC, η οποία αυτή τη στιγμή έχει φτάσει από το 11% που είχε με τη νέα ανακεφαλαιοποίηση που κάνει η ΔΕΗ, πάει γύρω στο 17%. Ενώ η ΔΕΗ πάει στο 30, από 36, νομίζω ήταν κάπου εκεί, πάει στο 33%. Ξέρετε, είναι το οριακό σημείο δήθεν για να λέει ότι συμμετέχω εγώ στο διοικητικό συμβούλιο και καθορίζω τη στρατηγική της εταιρείας. Ξέρετε τώρα πώς πάει. Σύμφωνα με τον νόμο των ΑΕ. Αλλά ουσιαστικά δεν κάνει τίποτα. Και έρχεται λοιπόν τώρα η CVC, η οποία ελέγχει, προσέξτε, νοσοκομεία, φασφουντάδικα, deliveries, Scrooge, για παράδειγμα, βιβάρτια. Δηλαδή ελέγχει τα πάντα. Και αυτή τώρα είναι μια εταιρεία η οποία είναι παγκόσμια. Δηλαδή είναι μέσα Άραβες, Αμερικανοί, είναι διάφορα. Και έχει βέβαια και μια σύνδεση, όπως καταλαβαίνετε, και με το και με το Μέγαρο Μαξίμου. Από ό,τι τουλάχιστον ακούμε και διαβάζουμε κτλ. Εδώ λοιπόν είναι το πρόβλημα. Είναι απόλυτη κερδοσκοπία που γίνεται. Δηλαδή ο κύριος Στάσης, για παράδειγμα, πού ήταν ο κύριος Στάσης πριν αναλάβει την ΔΕΗ? Ήτανε διευθύνων σύμβουλος στην ΕΝΕΛ, και θα σας πω για την ΕΝΕΛ, Ιταλική ΕΝΕΛ, δίθεν Ιταλική, αλλά Ιταλική ΕΝΕΛ, η οποία αποφέρει εισόδημα, αποφέρει κέρδη στο Ιταλικό κράτος, στην Ιταλική ΕΝΕΛ, στα Βαλκάνια. Τι ήταν η ΕΝΕΛ? Η ΕΝΕΛ είχε τη διαχείριση, ήταν η εταιρεία αυτή η οποία είχε τη διαχείριση του ρεύματος, πού? Στο Σάο Πάολο. Τι έγινε στο Σάο Πάολο? Ο δήμαρχος, επειδή ακριβώς είχαν συχνές συσκοτήσεις και έπεφτε το ρεύμα, ενώ το ρεύμα από την άλλη ήταν πανάκριβο και δεν είχαν κάνει καμία επένδυση, ήθελε να τη διώξει. Τι έγινε όμως στην πορεία? Αναγκάστηκε ο Λούλα να μιλήσει με τη Μελώνη, προκειμένου η Μελώνη σε ό,τι αφορά τη Μερκοσούρ να κάνει πίσω, θυμάστε τι ρόλο παίζει στην Ιταλή, ακριβώς για να παραμείνει η ΕΝΕΛ στο Σάο Πάολο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα παιχνίδια είναι πολύ χοντρά, πολύ μεγάλα και είναι παγκόσμια. Και η Ελλάδα σε αυτό δεν μπορεί να αντιδράσει. Λέμε για ΑΠΕ. Ακόμα και 70% να βάλουμε ΑΠΕ, πώς να σας πω, μπορείτε εσείς να έχετε ένα φωτοβολταϊκό στην πλάτη σας όταν βγαίνετε έξω?
6: Ναι, όχι βέβαια.
7: Μπορείτε να έχετε μια νόμιμη γέννηση. Ακόμα και αυτό να κάνετε, οι τιμές του ρεύματος θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν. Γιατί εξαρτώνται από το οριακό κόστος. Δηλαδή η τελευταία μονάδα που θα μπει, η τελευταία μονάδα που θα μπει θα είναι από πανάκριβο υγροποιημένο φυσικό αέριο. Άρα εμείς θα πληρώνουμε τα κέρατά μας. Τι έχουν κάνει όμως στην Ιβηρική? Βάλα πλαφόν. Οι Ιβηρές βάλα πλαφόν. Και αυτό δεν το λέμε στην Ελλάδα. Δηλαδή σου λέει χονδρική μέχρι εκεί, τέλος. Γι' αυτό και εμείς παίζουμε και χορεύουμε στο ρυθμό του χρηματιστηρίου. Δηλαδή δεν μπορούμε να ανάψουμε το φως, γιατί υπάρχει ένας πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Οτιδήποτε άλλο. Να σου πω και κάτι άλλο, κύριε Καρβουνόπουλε, γιατί εδώ δεν θέλω να κρυβόμαστε. Εντάξει. Γιατί δεν πάτε στο Ισραήλ? Λοιπόν, το Ισραήλ δεν έχουν ανεμογεννήτριες, δεν έχουν φωτοβολταϊκά. Έχουν μόνο κύλα κάτωπτρα που τα κατασκευάζουν οι ίδιοι, και κάποιες ανεμογεννήτριες, ξέρετε, πολύ απλές, υπάρχουν μόνο σε κάτι κιμπούτς. Αλλά εδώ στην Ελλάδα τι γίνεται? Την μετατρέψαμε η χώρα ως χώρα των μεγάλων επενδυτών. Δηλαδή, ελάτε παιδιά, είναι μια funds country, ελάτε να επενδύσετε, δεν υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχουν νόμοι, δεν υπάρχουν τίποτα, ελάτε να επενδύσετε σε βάρος του ελληνικού λαού. Και αυτό γίνεται βέβαια, το βλέπετε σε όλα τα επίπεδα. Αλλά προσέξτε, η ενέργεια είναι η βάση οποιασδήποτε παραγωγικής διαδικασίας, ανάπτυξης, αν θέλετε και πολιτισμού. Για κάθε 1% που αυξάνεται, που λέμε ανάπτυξη από 2% σε 3%, θέλουμε επιπλέον 1,7% περισσότερο ενέργεια. Από πού θα την βρούμε? Εμείς χρειαζόμαστε καθημερινά γύρω στα 7 γιγαβάτ ενέργεια. Γκροσομόντο δηλαδή, άντε να φτάνουμε 10 όταν είναι καλοκαίρι τουρίστες κτλ. Αυτή τη στιγμή έχουν αδειοδοτηθεί, έχουν εγκατασταθεί, έχουν αδειοδοτηθεί και είναι υπό αδειοδότηση ανεμογέννητες φωτοβολταϊκά που φτάνουν τα 50 γιγαβάτ. Το καταλαβαίνετε.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Και πάλι όμως το ρεύμα είναι πανάκριβο. Αλλά τα 50 γιγαβάτ είναι για να μπορούν κάποιοι όμιλοι να κερδοσκοπούν ασύστολα. Δηλαδή εμείς να πουλάμε το πρωί ενέργεια με μηδενικό κόστος, για παράδειγμα στη Βουλγαρία, μηδέν, μηδέν, μηδέν. Δηλαδή σε λίγο θα την επιδοτούμε. Γιατί έχουν φτηνότερο ρεύμα, το καταλαβαίνετε. Εγώ δεν μπορώ να πουλήσω σε κάποιον ο οποίος έχει φτηνότερο ρεύμα από μένα, γιατί να. Αλλά μετά, με τη μέθοδο του αρμπιτράζ, κάποιοι την παίρνουν και τη βάζουν το βράδυ από τους Βούλγαρους, οπότε παίρνει τιμή του, του LNG. Δηλαδή παίρνει την πανάκριβη μονάδα που φτάνει, LNG, 215-220 μεγαβάτ κτλ. Και εδώ μερικές φορές κάνουν το εξής τρίκ κάποιοι κύριοι υπουργοί κτλ. Μας δίνουν την τιμή του TTF. Δεν είναι το ίδιο μέχρι να φτάσει σε εμάς. Καταλαβαίνετε ότι πολλαπλασιάζεται η τιμή αυτή. Εδώ λοιπόν είναι το πρόβλημα. Και την ίδια στιγμή, προσέξτε, κάποτε το... κάποτε πουλήσαν τη ΔΕΗ. Όταν λέω ότι πουλήσανε, δηλαδή χάσαμε το 51% για 600 εκατομμύρια, αν θυμάστε. Όπου εμείς βάλαμε μόνο 140 εκατομμύρια. Αυτό έγινε το 2019-20, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, και εμείς βάλαμε μόνο 140 εκατομμύρια. Έτσι έχασε το 51% το κράτος. Ναι. Εντάξει. Τώρα βάζει 1,4 δις για αύξηση με το κοινωνικού κεφαλαίου, όπου ως διαμαγείας, παρότι βάζει 1,4 δις, είναι σε ένα αναπτυξιακό σύστημα αύξηση με το κοινωνικού κεφαλαίου, που συνολικά θα μπουν 24 δις, ας πούμε, μέχρι τα επόμενα 5 χρόνια, όπου εμείς χάνουμε και άλλο ποσοστό ως κράτος. Καταλαβαίνετε ποιο είναι το πρόβλημα. Yeah. Εδώ δηλαδή εμείς, εδώ μιλάμε για ένα ξεπούλημα, που όμως εξαιτίας αυτού κάποιοι κερδοσκοπούν. Μην ξεχνάτε ότι οι περισσότερες εταιρείες που λέμε, ας πούμε, για Γεκτέρνα ενεργειακή, έχει πουληθεί στη Μάσνταρ. Πάλι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. CVC, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, κατά 30% νομίζω ότι κατέχουν. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Και εδώ είναι το, και το ευτράπελο αυτό που σας είπα και προηγουμένως. Ο καμιλιέρης ο πετρελαιάς έρχεται στην Ευρώπη να επενδύσει σε πράσινη ενέργεια. Τι ωραία, ε! Θα σώσουμε δηλαδή τον πλανήτη με ποια χρήματα. Με χρήματα βρώμικα. Βρώμικα εντός εισαγωγικών εννοώ από, από το επωνυμίδι στο πετρέλαιο κτλ. Εδώ λοιπόν είναι που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Γιατί? Γιατί πολλοί μιλάνε για πράσινη μετάβαση κτλ. Δεν είναι πράσινη, κύριε Καρβουνόπουλε. Είναι εταιρική μετάβαση. Είναι πολύ απλά ότι υπάρχουν χρηματιστηριακά funds από πίσω και κάποιοι βγάζουν τεράστια χρήματα. Όπως και το πράσινη οικολογία, πολιτική οικολογία. Το ακούω τελευταία και πραγματικά αρθρογραφώ πάνω σε αυτό. Τι πάει να πει πολιτική οικολογία? Η οικολογία πρέπει να διαπερνάει όλες τις τομεακές πολιτικές. Τι πάει να πει πολιτική οικολογία, δηλαδή τι σημαίνει πολιτικοποιούμε την οικολογία? Όχι, δεν είναι πολιτική οικολογία, είναι εταιρική οικολογία. Είναι οι επιχειρήσεις και οι εταιρείες και μάλιστα ξένα φάντς που δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα, που προσπαθούν να εργαλοποιήσουν το περιβάλλον για να σου πούνε ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να κάνεις αυτό με την ενέργεια, να βάλεις το τάδε φωτοβολταϊκό, το τάδε σύστημα, το οποίο θα σου προτείνει τάδε εταιρεία, η οποία συνήθως είναι γερμανική, αλλά κανένας δεν σου μιλάει για αποδασοποίηση, κανένας δεν σου μιλάει για το δικαίωμα στο νερό, κανένας δεν σου μιλάει για ερημοποίηση. Κανένας δεν σου μιλάει για σημαντική πτώση της βιοποικιλότητας. Και σας μιλάω εδώ ως περιβαλλοντολόγος, πέρα ως περιφερειακός σύμβουλος, γιατί αυτά τα βλέπω. Τι να σας πω, ότι παίζονται κάτι ποσά στην περιφέρεια, 1-200 ξέρω εγώ, για ενεργειακή, υποτίθεται... ενεργειακή, όχι μετάβαση, για ενεργειακή υποτίθεται θωράκιση, αναβάθμιση και τα λοιπά του νοσοκομείου του Καρπενησίου. 1-200, 1-300. Βάζουν φωτοβολταϊκά πάνω, τα οποία δεν μπορούν να συνδεθούν με το σύστημα, γιατί δεν υπάρχει σύστημα χαμηλής ή μεσαία τάσης. Είναι όλα υψηλής τάσης ακριβώς για να τις διαχειρίζονται οι 5-6 μεγάλοι όμιλοι. Εντάξει, αλλά κατά τα άλλα το νοσοκομείο Καρπενησίου δεν έχει γάζες, δεν έχει γιατρούς, δεν έχει τίποτα. Μάλιστα. Έρχονται όμως μετά και σας λένε ότι εμείς δώσαμε στα νοσοκομεία τόσα εκατομμύρια, που είναι σωστό. Ναι, αλλά για ποιο λόγο και που πήγανε αυτά.
6: Ναι, σε φωτοβολταϊκά που θα δουλεύουν.
7: Ακριβώς, διπλά τζάμια, έχουμε διπλά τζάμια, ξαναβάζουμε διπλά τζάμια, έχουμε τζάμια, ξαναβάζουμε κτλ. Αλλά δεν έχουμε γιατρούς, δεν έχουμε γάζες, δεν έχουμε τίποτα. Εδώ είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή, στο όνομα της πράσινης μετάβασης που πρέπει να γίνει, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο, να σου το πω και έτσι, γιατί αλλιώς δουλευόμαστε, εδώ παίζονται από πίσω τεράστια ποσά, τεράστια συμφέροντα.
6: Είναι κερδοσκοπία στο όνομα της πράσινης μετάβασης, δηλαδή.
7: Ναι, αλλά και η φαρπαγή γης. Αλλαγή χρήσεων γης και η φαρπαγή γης. Δηλαδή, τεράστιες εκτάσεις γης, βουνά χαμηλώνουν, νησιά επιμηκύνονται γιατί λόγω των μπαζών, καταλαβαίνετε. Ρέματα διαχειρίζονται κατά το δοκούν γιατί πέφτουν μπάζα, κλείνουν χύμα, ρητόνα, τ' άλλο κτλ. Και στο τέλος, τι μένει? Μένει ότι κάποιοι κερδοσκοπούν ασύστολα με τον τρόπο με τον οποίο σας είπα προηγουμένως, γιατί παράγουν με μηδέν ενέργεια. Φυσικά η όλη επένδυση, πρέπει να το πούμε αυτό, γίνεται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
6: Ναι.
7: Όλοι. Δηλαδή, φανταστείτε ότι μετά τη Λιθουανία, σε επιχειρηματικά δάνεια τραπεζών, είμαστε οι δεύτεροι στην Ευρώπη. Ξέρετε γιατί? Γιατί συνήθως το 50% εσύ το παίρνεις από το Ταμείο Ανάκαμψης για ΑΠΕ, 30% υποτίθεται θα σου βάλει το κράτος και τα λοιπά και 20% είναι ίδια κεφάλαια. Το οποίο με υπερτιμολογήσεις, όπως καταλαβαίνετε, δεν κοστίζει τίποτα στο τέλος της ημέρας. Άρα εσύ κάνεις μια επένδυση, παράγεις ενέργεια, παραλαμβάνω χωρίς εργαζόμενους, χωρίς τίποτα και τα λοιπά, χρειάζεσαι μόνο κατά τη διάνοιξη και για την αγορά του εξοπλισμού που είπαμε προσγίνεται, εντάξει, και εν συνεχεία εσύ τη δίνεις σε τιμή τελικής μονάδας, δηλαδή οριακής τιμής που μπαίνει στο μείγμα, σε κόστος φυσικού αερίου.
6: Μάλιστα. Κύριε Λυκό, επειδή είπατε στην αρχή της κουβέντας μας η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει τίποτα και θα αναρωτηθεί ο κόσμος, αν υποθέσουμε ότι υπήρχε μια κυβέρνηση που δεν συμμετείχε σε όλη αυτή την παραδοξότητα, να το πω έτσι πάρα πολύ ευγενικά για να χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, πόσο απλό είναι να διορθωθούν τα πράγματα και ο καταναλωτής να έχει πρόσβαση σε ενέργεια με λογική τιμή, εν πάση περιπτώσει?
7: Είναι θέμα πολιτικής βούλησης, κύριε Καρβουνόπουλε.
6: Γι' αυτό ρωτάω.
7: Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συγκρουστείς. Δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα εδώ? Ότι πρέπει να πεις τα πράγματα με το όνομά τους. Εδώ ακούω, θα το βάλω λίγο πιο γενικά, αλλά για να το καταλάβουν και οι τηλεθεάτρες και οι τηλεθεατές μας. Λοιπόν, βγαίνουν όλοι και λένε, απευθυνόμαστε σε τεχνοκράτες προκειμένου να μας λύσουν το πρόβλημα το οικονομικό της Ελλάδος και πώς πρέπει να γίνει η παραγωγή κτλ. Μα αφού το 70% της παραγωγής ελέγχεται από ομίλους, αν δεν βάλεις χέρι εκεί πέρα, τι θα, δηλαδή φτάνεις εσύ να διαχειρίζεις το υπόλοιπο 30% και να ξύνεις τον πάτο του βαρελιού, μήπως και βρεις κάτι για να το δώσεις ως κοινωνικά επιδόματα? Και εκεί είναι που ψάχνουν ακόμα και τα αριστερά κόμματα. Αν το ίδιο την όλη διάταξη δεν την αναδιανύμεις, δεν την αναθεωρήσεις αν θέλεις, δηλαδή να πεις, κυρία μου, οκ, okay, εσείς, ναι, θα μπορείτε, ελεύθερη αγορά έχουμε κτλ. Αλλά η κερδοσκοπία θα φτάνει μέχρι ενός σημείου.
6: Ναι.
7: Και φυσικά θα υπάρχει ελεύθερη αγορά, θα υπάρχει επιτροπή ανταγωνισμού, θα υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν. Εδώ είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αυτό. Μην ξεχνάτε τι έγινε και με το πρώτο μνημόνιο, κύριε Καρβουνόπουλε. Όταν τους είπανε και τους βάλανε το μαχαίρι στο λαιμό και τους λένε φορολογήστε τον πλούτο, όχι. Προτίμησαν να κόψουν συντάξεις, μισθούς. Καταλάβατε. Αυτά είναι καταγεγραμμένα, δεν τα λέω εγώ. Εδώ είναι το πρόβλημα.
6: Επειδή είστε ενεργός πολιτικά, βλέπετε έστω και κάποιο ψήγμα από αυτή την πολιτική βούληση σε κάποιο πολιτικό χώρο?
7: Δεν είναι θέμα πολιτικού χώρου, είναι ότι πολύ απλά, εγώ πιστεύω, ξέρετε τι πιστεύω, εγώ πιστεύω στο φαινόμενο της χύτρας. να το πούμε έτσι, ότι κάποια στιγμή θα αναγκαστεί να πεταχτεί το καπάκι. Το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι θέλουν το καπάκι αυτό να μην πεταχτεί με δύναμη, δηλαδή να μην τα αλλάξει όλα, αλλά να γίνει μια... Να γίνει ένα ελεγχόμενο άνοιγμα του καπακιού. Αυτό είναι το όλο πρόβλημα. Αλλά το ποιο, είναι το ποιο είναι το θέμα? Ότι έχουμε φτάσει στο σημείο μηδέν πια. Δηλαδή οι Έλληνες δεν έχουν σχολεία, δεν έχουν υγεία, δεν έχουν θάλασσες δικές τους. Πήγαινετε για μπάνιο αν θέλετε στον άλυμο να δείτε πόσο θα σας κοστίσει. Πήγαινετε για μπάνιο. Ξέρετε πόσο θέλετε? Ένα άτομο, 50 ευρώ.
6: 50 ένα ευρώ καφέ, στον άλυμο.
7: Βεβαίως. Ένα καφέ, είσοδος, ένα καφέ, ξαπλώστρα. Και έξοδος μετά. Και αυτό όχι μπροστά, προς τα πίσω. Αντιλαμβάνεστε τι έχουμε κάνει. Έχουμε χάσει τον αγιαλό μας. Έχουμε χάσει τα βουνά μας. Έχουμε χάσει τα ποτάμια μας. Όσον ούπου όλα τα νερά θα συγκεντρωθούν από την ΕΙΔΑΠΑ ΑΕ, γιατί ακριβώς πρέπει να ελεγχθεί και η αγροτική παραγωγή. Δείτε τι γίνεται στη Θεσσαλία. Μετά τον Ντάνιελ έχουν γεμίσει παντού φωτοβολταϊκά. Ναι. Γιατί είναι η Ολλανδική εταιρεία. Καταλαβαίνετε, δεν μιλάμε για παραγωγή εκεί. Και επίσης είναι και τα data centers.
6: Εκεί ήθελα να σας δείξω στη Λάρισα κάτι γίνεται μετά τα centers, έτσι.
7: Μα εκεί θα βγούνε.
6: Εκεί θα βγούνε.
7: Θα πάρουν δηλαδή μεγάλους ποταμούς γιατί θέλουν ψήξη. Και μιλάμε τώρα το νερό που χρειάζονται για να σας το δώσω έτσι χοντρικά. Είναι περίπου για 100 εκατομμύρια λίτρα νερού την ημέρα. Ένα data center των 100-200 μεγαβάτ, δηλαδή μέσο. Δηλαδή σαν να λέμε μια πόλη 30.000 κατοίκων. Άρα πρέπει να συγκεντρωθούν τα νερά, γι' αυτό και γίνονται μεγάλα έργα, τα οποία μεγάλα έργα θα τα δώσουμε σε μεγάλες εταιρείες. Η ΕΙΔΑΠ θα βγει απ' έξω, όπως καταλαβαίνετε. Μάλλον θα εκχωρηθεί, δηλαδή θα έχουμε το φαινόμενο της ΔΕΗ.
6: Ναι.
7: Όπου μετά θα μπορεί να ελέγχεται η παραγωγή, να ελέγχεται η παροχή νερού και φυσικά να μπορούν ουσιαστικά να τροφοδοτούνται τα μεγάλα αυτά big data centers, τα οποία προσέξτε, δεν σου παράγουν λογισμικό. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι θα πούνε κάποιοι Έλληνες να εργαστούν ή οτιδήποτε. Όχι. Είναι με ελάχιστο προσωπικό το οποίο ουσιαστικά θα μπορείς εσύ να φιλοξενείς δεδομένα από πολύ μεγάλες εταιρείες. Δηλαδή περίπου κάτι όπως γίνεται στις αφρικανικές χώρες. Είδαμε φως και μπήκαμε.
6: Ναι.
7: Γιατί μας το επιτρέπουν εδώ πέρα. Δεν υπάρχουν κανόνες, κύριε Καρβουνόπουλε. Εδώ και οι περισσότεροι, αν δείτε και τα κόμματα και τα λοιπά, τι σου λένε? Θα κάνουμε καλύτερη διαχείριση. Δεν θα διεκδικήσουμε. Την ίδια κανονικότητα ουσιαστικά θα στηρίξουμε. Αλλά ενδεχομένως, εντάξει, επειδή ο Καρβουνόπουλος είναι λίγο πιο φτωχός, να του δίνω και κάτι. Αλλά δεν πρόκειται να αλλάξω κάτι. Σημαντικό εννοώ να αλλάξω τους κανόνες του παιχνιδιού. Γιατί εδώ πέρα θέλουν την Ελλάδα και έχουν αποφασίσει να είναι μια χώρα ουσιαστικά χωρίς κανόνες, χωρίς αρχές, χωρίς ελέγχους και δυστυχώς φοβάμαι και χωρίς ηθαγενείς εντός εισαγωγικών, χωρίς Έλληνες. Κάποτε λέγαμε η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, τώρα η Ελλάδα θα ανήκει σε κάποιους άλλους χωρίς τους Έλληνες. Γιατί δυστυχώς ο Έλληνας και ειδικά κάποιοι που είμαστε μετά τα 40, να σου το πω και έτσι, επειδή ακριβώς θυμόμαστε, μάλλον είμαστε και ενοχλητικοί.
6: Ναι.
7: Ενώ αντιλαμβάνεστε ότι ένας νέος ο οποίος έχει περάσει από μνημόνια, lockdown κτλ., σου λέει εγώ είμαι ο νούμερο 7.583 και με διοικεί κάποιος CEO ο οποίος ούτε καν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου, αλλά υπάρχει και μου κάνει... ξέρω εγώ, κάθε φορά κάνει ωραίες γιορτούλες για τα Χριστούγεννα στα παιδιά μου και τα λοιπά, αν έχω κάνει παιδιά ή οτιδήποτε, και άρα περνάμε καλά. Επομένως, η εταιρεία είναι το κράτος μου.
6: Το αποδέχεται, ναι.
7: Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, όταν εσάς, κύριε Καρβουνόπουλε, σας πάρουν την πατρίδα, το χωριό σας, σας πάρουν το σπίτι, χρωστάτε παντού. Για ποιο πατριωτισμό μιλάμε, πείτε μου. Γιατί θα πολεμήσει, για ποιο θα πολεμήσετε εσείς? Και δεν είμαι εθνικιστής και το ξέρετε.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Αλλά όταν εγώ σας τα στερήσω όλα αυτά, χάσεις κάθε επαφή κοινωνική, πολιτισμική, οικονομική, αν θέλετε και πολιτική, με αυτό που λέμε ελληνική επαρχία, τι θα μείνει στο τέλος?
6: Ναι.
7: Δεν υπάρχει καμία αποκέντρωση, εδώ υπάρχει υπερσυγκέντρωση, δηλαδή ό,τι γίνεται με το επιτελικό κράτος, αυτό προσπαθούν να κάνουν και με όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή πέντε τύποι οι οποίοι θα ελέγχουν τα πάντα. Και αυτό είναι πραγματικά που με εξοργίζει. Ξέρετε, έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Απέφευγα να βγω στην εκπομπή σας, ακριβώς για να μην πω αυτά τα πράγματα έξω τα δόντια. Αλλά νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια. Έχει έρθει η ώρα πια, κύριε Καβουνόπουλε, διότι δεν μπορώ να ακούω, βαρέθηκα να ακούω άλλο συζητήσεις επί συζητήσεων που δεν οδηγούν πουθενά. Ο Έλληνας χρειάζεται μια κοινωνική απελευθέρωση. Και για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρξει δικαιοσύνη. Και για να υπάρξει δικαιοσύνη πρέπει να υπάρχει λαϊκή κυριαρχία. Δεν μπορεί διαφορετικά να γίνει να προχωρήσει αυτό το μοντέλο. Βλέπετε τι κάνει ο Σάντσεθ. Ο Σάντσεθ θα κάνει αυτά.
6: Ναι.
7: Ομοίουν όλοι, αλλά κατά τα άλλα θέλουν να μείνουν Ευρώπη, αλλά δεν μένουμε Ευρώπη. Δείτε τι γίνεται τώρα με τον κώδικα, το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό στην Ευρώπη. Ξέρετε μόνο που υπάρχει. Mm-hmm. Στο κακό τον Όρμπαν υπήρχε. Αλλά το ίδιο υιοθετούμε.
6: Για εξηγήστε μας αυτός ο νέος κώδικας, δηλαδή την τοπική αυτοδιοίκηση.
7: Αυτοί τώρα, κοιτάξτε να δείτε τι πάνε να κάνουν τώρα. Προσπαθούν ουσιαστικά να απευθυνθούν σε μουλάδες. Οι μουλάδες που λέγαμε και τα λοιπά.
6: Ναι.
7: Εδώ ανοίγω μια παρένθεση και δεν ξέρω τελικά ποιοι είναι οι μουλάδες. Αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά έχουν, βάζουν γυναίκες στα πανεπιστήμια, εκπροσωπούνται αν θέλετε και άλλες θρησκείες στη Βουλή, ή εμείς οι οποίοι προτιμούμε να δίνουμε στην ανώτερη τάξη της κληρικής ιεραρχίας χρήματα από ό,τι σε γιατρούς, δασκάλους κτλ.
6: Νομίζω το απαντήσατε.
7: Ποιος είναι ο μουλάς? Ποιος είναι ο μουλάς?
6: Το απαντήσατε το ερώτημα μόνο σας.
7: Ακριβώς. Ναι, γιατί έρχονται εκλογές.
6: Ναι.
7: Έρχονται εκλογές, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά εγώ δεν βλέπω να μπαίνουν χρήματα στη τσέπη του απλού κληρικού, ο οποίος απλός κληρικός χτυπάει την καμπάνα κάθε πρωί και είναι εκεί στο χωριό και όσο μπορεί βοηθά.
6: Ναι.
7: Καταλάβατε. Δεν υπάρχει αυτό εκεί. Γιατί αυτός έχει να κάνει, άσχετα αν πιστεύεις, δεν πιστεύεις ή οτιδήποτε. Έχει να κάνει όμως ότι δημιουργεί ουσιαστικά είναι συνδεδεμένος με κάποιες παραδόσεις, Πάσχα στο χωριό που λέμε ή οτιδήποτε, καταλάβατε. Και μένει εκεί, εντάξει, εγώ, είναι μια άλλη κουβέντα το πώς έγινε αυτό και τα λοιπά.
6: Είναι πολύ σημαντική κουβέντα, δεν είναι απλά μια κουβέντα.
7: Ακριβώς.
6: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, ναι.
7: Λοιπόν, αυτός όμως μένει εκεί. Μένει, φυλάει πεζούλες. Θυμάστε αυτή την έκφραση?
6: Βεβαίως.
7: Μένουμε εδώ και φυλάμε τις πεζούλες μας. Τα πεζούλια μας.
6: Ναι.
7: Όχι με τους άλλους με τα μπακαλιαράκια που βγαίνουν και βγάζουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό, κύριε Καρβουνόπουλε. Εδώ λοιπόν είναι η όλη ιστορία. Τι πάνε να κάνουμε με το νέο κώδικα λοιπόν? Σου καταργούν καταρχήν τη Δεύτερη Κυριακή. Γιατί λέει κοστίζει. Και γιατί λέει δεν ψηφίζουν πολύ. Και ξέρετε, εγώ αναρωτιέμαι και λέω το εξής. Συγγνώμη. Όλοι αυτοί οι περίεργοι, αυτοί που κόπτονται υποτίθεται για να διατηρήσουν, υποτίθεται κόπτονται για τα έξοδα και τις δαπάνες του ελληνικού κράτους. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τα δύο κόμματα που κυβέρνησαν από τη μεταπολίτευση και μετά χρωστάνε γύρω στο 1 δις. Κάνουν εσωτερικές εκλογές και κάνουν με 2 Κυριακές. Έτσι δεν είναι? Ναι. Γιατί δεν τα κόψουν από εκεί πρώτα και θα τα κόψουν από την αυτοδιοίκηση? Θα υπήρχε ποτέ χωρίς Δεύτερη Κυριακή να κέρδιζε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης? Πήρε 28% αν θυμάστε, 40% είχε πάρει ο κύριος Μεϊμαράκης, 15 μέρες καθυστερήσανε και έγινε ουσιαστικά, πέσανε τα συστήματα με Vodafone και τα λοιπά για να μπορέσει να μαγειρευτεί το ποσοστό και να βγει πρώτος. Ναι ή όχι?
6: Ναι.
7: Εκεί γιατί το αφήνουν δηλαδή? Εδώ όμως τι θέλουν, ουσιαστικά βολεύει όλους τους ενεργεία δημάρχους. Γιατί μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής μπορεί να γίνονται, δεν λέω, μπορεί να γίνονται διαπραγματεύσεις, μπορεί να γίνονται ακόμα και deals, να σας το πω και έτσι. Αλλά όλα δεν είναι αυτά μέσα στο παιχνίδι. Ενώ τώρα τι σου λέει? Σου λέει ότι ένας δήμαρχος, ο οποίος ο ενεργεία δήμαρχος εξορισμού σε κάθε τόπο, θα πάρει μεγαλύτερο ποσοστό. Πρέπει να είναι άχρηστος ο δήμαρχος για να μην βγει πρώτος την πρώτη Κυριακή. Άρα σου αποκλεί ουσιαστικά συμπαράταξη δυνάμεων και δι' προοδευτικών κυρίως δυνάμεων, γιατί γνωρίζει η Νέα Δημοκρατία ότι το 80% των δημάρχων ελέγχεται, και παράλληλα στους άλλους, τους πασοκογενείς δημάρχους, τους δίνει το τυράκι και τους λέει ότι παιδιά, γιατί ανησυχείτε, αφού θα ξαναβγείτε δήμαρχοι. Και έτσι μπορεί να βγει ένας δήμαρχος, κύριε Καρβουνόπουλε με 21%. Όπως σας το λέω, εγώ έχω το παράδειγμα του Δήμου Δάφνης Ημιτού. Την προηγούμενη φορά ο Δήμαρχος, ο κύριος Σιλήφης, είχε πάρει την πρώτη Κυριακή 21. Ο κύριος Μπινίσκος, ο προηγούμενος Δήμαρχος, πήρε 20%. Η διαφορά του ήταν 80 σταυροί. Άρα τι λέω, ότι αν είχαμε από την πρώτη Κυριακή, θα έβγαιναν δηλαδή είτε ο κύριος Μπινίσκος είτε ο κύριος Σιλήφης με 21-20%. Και αυτό θα ήταν λαϊκή επικύρωση των, όχι μόνο των υποψηφιοτήτων τους, αλλά και ουσιαστικά του νέου δημάρχου. Μπορεί ένας δήμαρχος με 21% για παράδειγμα να κάνει μεγάλες αλλαγές? Δεν μπορεί να κάνει, και ειδικά όταν θέλει να πάει απέναντι σε συμφέροντα. Αυτό είναι το ένα. Μετά έχουν βάλει διάφορα άρθρα. Σου λέει ότι εγώ 2.000 άρθρα λέει τα ενοποιώ και είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση όλα μαζί. Δεν μας λέει όμως την ίδια χρονική στιγμή ότι δεν προβλέπονται σταθερά οικονομικά για τους δήμους. Δηλαδή από την ΚΑΠ, από τα 8 δις για να καταλάβετε, όλοι οι δήμοι της Ελλάδας θα πάρουν λιγότερα από 3 δις. Λιγότερα από 3 δις.
6: Ναι.
7: Και πώς θα τα πάρουν αυτά? Γιατί, ας πω ένα παράδειγμα, καταργούν το άρθρο 109. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό θα μπορούσε, όταν δεν είχε χρήματα ένας δήμος, σύμφωνα με το άρθρο αυτό, όταν δεν είχε χρήματα ένας δήμος, για παράδειγμα, για να φτιάξει ένα σχολείο, να έπαιρνε χρήματα από την περιφέρεια. Τώρα δεν μπορεί ούτε η περιφέρεια. Άρα ξέρετε που μας πάνε. Σε μη σχολεία ή σχολεία δύο ταχυτήτων. Δηλαδή εκεί που εσείς θα έχετε λεφτά, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, και θα μπορείτε να βάλετε τζάμια ή με το πανάκριβο φυσικό αέριο να τους βάζετε φυσικό αέριο, μάλλον να πληρώνετε προκειμένου να θερμαίνουν τα παιδιά, θα μπορούν να κάνουν μάθημα. Στα υπόλοιπα δεν τους ενδιαφέρει. Θα φτάσουμε σε εποχές όπου άκουγα από τον προπάπου μου, τον παππού μου μάλλον, ότι έκανε 25 χιλιόμετρα για να πάει στο σχολείο κάθε μέρα. Και θυμάστε τι είχε πει η κυρία Δόμνια, η οποία έλεγε εντάξει, θα κάνω και γυμναστική, τι τους πειράζει. Εκεί θα φτάσουμε. Γιατί, ξέρετε γιατί? Γιατί θέλουν ένα λαό χωρίς γνώση, χωρίς παιδεία, με υπερσυγκέντρωση εξουσιών, προκειμένου να τον διοικούν άνετα. Μας θέλουν χαχόλους, κύριε Καρβουνόπουλε. Αλλαλάζοντες. Να λέμε, ο, παίχτηκε το παιχνίδι εκεί. Ωραία τρίπλα αυτή. Ανάποδη κεφαλιά. Διπλό άξελ. Το θυμάστε, διπλό άξελ?
6: Ναι.
7: Και κάπως έτσι θα αποφασίζουμε για πολιτική.
6: Προς το παρόν μπαίνουμε σε μια λογική μιας δημοκρατίας εντός εισαγωγικών των δημοσκοπήσεων. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή κάθε μέρα οι πολίτες...
7: Ανά 3,5 μέρες δημοσκοπήσεις.
6: Ανά
7: 7 μέρες, ναι, ανά 7 μέρες σχολιάζουν τις πρώτες δημοσκοπήσεις και μετά από 15 μέρες σχολιάζουν ποια είναι τα αποτελέσματα των πρώτων δημοσκοπήσεων που βγήκανε. Και εγώ απορώ και με τους υποψήφιους, ειλικρινά σας μιλάω, και με τους βουλευτές.
6: Ναι.
7: Πάνε σε πάνελ και τους κάνουν. Το έχω δει δηλαδή. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα τώρα για να μην θίξω κάποιον συνάδελφό σας. Ρωτάνε, μα πήρε 2% πάνω. Ναι, αλλά εσείς χάσετε μία μονάδα. Ναι, αλλά τις 5 μονάδες κάτι. Και δεν μιλάμε για πολιτικές, κύριε Καρβουνόπουλε. Και ξέρετε, τι στο διατάφτα τι συμβαίνει. Μιλάνε όλοι για το δεύτερο που μπορεί να τον περάσει ο τρίτος, ο οποίος αν συνεργαστεί με τον τέταρτο μπορεί να έρθει δεύτερος και ο πέμπτος μπορεί να ανέβει, αλλά κανένας δεν αφισβητεί τον πρώτο. Δηλαδή πάμε για εκλογές του δεύτερου.
6: Ναι. Και κανένας δεν έχει μια διαφορετική πολιτική. Όλοι, όπως είπατε, υπόσχονται μια απλή διαχείριση. Λίγο καλύτερη.
7: Ναι,
6: λίγο...
7: ναι.
6: Δηλαδή δεν ακούμε, μας λέτε τόσα πράγματα τόση ώρα για την ενέργεια και όχι μόνο για την ενέργεια, δεν τα έχουμε ακούσει σε κανένα πάνελ ως πρόταση, ως ιδέα, ως σκέψη, γιατί έχουμε την πεποίθηση πλέον ότι κανένα στο πολιτικό σύστημα δεν έχει στο μυαλό του αυτό που είπατε, τη σύγκρουση.
7: Δεν μπορείς, αν δεν διεκδικήσεις,
6: δεν θέλουν, όχι δεν μπορούν, δεν θέλουν.
7: Μα καταρχήν κοιτάξτε να δείτε. Σας έχει μιλήσει κανένας? Εγώ δεν θα μπω στις λογικές. Τι είναι Ευρώπη κτλ. Εγώ μιλάω για το Διευθυντήριο των Βρυξελών. Έχετε ακούσει κανένα να το αφισβητεί? Την κυρία Κάλλας. Για παράδειγμα, είδατε τι γίνεται με την κυρία Κάλλας. Η Ευρώπη αλλάζει και εμείς απλά παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Δεν ξέρω να καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και βλέπετε τι γίνεται και με την κυρία Μελώνη.
6: Ναι.
7: Η Ευρώπη αλλάζει και εμείς απλά παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα είμαστε οι τελευταίοι που θα πάρουμε είδηση όταν θα διαλυθεί η Ευρώπη και όποτε διαλυθεί η Ευρώπη κτλ. Κτλ.
6: Και δεν θα έχουμε στο σιρτάρι και κανένα σχέδιο B.
7: Μα δεν υπάρχει σχέδιο B.
6: Υπάρχει σχέδιο B.
7: Προσπαθούν να μας πείσουν δηλαδή τώρα ότι ο Πούτιν είναι ο κακός. Θα μας κάνει πόλεμο το 2030. Δηλαδή μιλάμε για τραγικές καταστάσεις.

0: και την είχε καταστήσει στο Λαύριο. Το ξέρετε, επί Ανδρέα Παπανδρέου. Και ήρθε μετά ο Μητσοτάκης και κατήργησε αυτή τη δυνατότητα.
1: Ο πατέρας Μητσοτάκης, για να
0: Ο
1: μην
0: παπάς, ναι, βέβαια,
1: νότερη,
0: βέβαια.
1: ναι.
0: Ο αείμνηστος, ο αείμνηστος.
1: Ναι.
0: Το καταλαβαίνετε. Εκεί οδηγούμαστε. Δηλαδή, να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Οι Ισπανοί, οι Πορτογάλοι δουλεύουν άνθρωποι οι οποίοι τι έχουν κάνει αυτοί. Σου λέει, τι θέλεις κύριε, ποιο είναι το ευρωπαϊκό σου μοντέλο, πράσινη ενέργεια. Ωραία, έλα να παίξουμε λοιπόν στην πράσινη ενέργεια. Φτιάχνουν λοιπόν μια δική τους εταιρεία, την Καμέσα, και σου λέει, άκου να δεις Γερμανέ φίλε μου, για να μπεις λοιπόν στην Ισπανία θα κάνουμε ένα consortium.
1: Ναι.
0: Οπότε γίνεται Siemens Gamesa. Δουλεύουν άνθρωποι, εισφέρει αυτό στο ΑΕΠ, το ισπανικό, και έρχονται αυτοί οι δύο Gamesa Siemens και επενδύουν στην Ελλάδα. Δεν είναι όμορφα?
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε. Ούτε αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε. Ούτε αυτό. Εγώ δεν εξετάζω αν είναι καλή ή κακή η πράσινη ενέργεια. Μα ναι, αλλά με ποια εθνικά εργαλεία θα την κάνεις αυτή? Δεν υπάρχει εργαλείο, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, αν αύριο έρθει μια κυβέρνηση, σας μιλάω ειλικρινά, δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα. Μα δεν θα υπάρχουν ασημικά, κύριε Καρβουνόπουλε. Δεν έχουμε λιμάνια. Τούρκοι είναι σε λιμάνια, είναι σε χημικές βιομηχανίες, είναι παντού. Είναι στην ενέργεια. Άρα εσύ πώς θα μπορέσεις να διατηρήσεις τους μισθούς και τις συντάξεις? Λέω ένα απλό πράγμα, είναι επενδύσεις, αφού δεν έχεις χάσει όλα τα σημικά. Τα σημικά δεν υπάρχουν πια.
1: Ναι.
0: Και δεν έχεις και παραγωγή. Είναι πολύ σημαντικό. Το καταλαβαίνετε. Δηλαδή κάποτε ήταν μνημονιακή υποχρέωση να ξεπουλήσουμε τον ΟΠΑΠ. Και λέω εγώ τώρα ΟΠΑΠ. Γιατί τον ΟΠΑΠ, ρε παιδιά, να ξεπουλήσουμε, ας πούμε, ήταν αυτός που μας έβαζε μέσα αφού είχε μόνος του κέρδη? Όχι, τον ξεπουλήσανε γιατί είχε υπερκέρδη. Ο ΟΠΑΠ όμως έδινε στον πολιτισμό, έδινε σε διάφορες τέτοιου είδους κοινωνικές, αν θέλετε, διαδικασίες. Εδώ είναι αυτό το θέμα. Δεν θα έχουμε, κύριε Καρβουνόπουλε, δεν θα έχουμε ασημικά. Χωρίς ασημικά δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα κράτος. Δεν μπορεί. Και φοβάμαι πολύ ότι στο τέλος της ημέρας δεν θα γίνουμε λάντερ που έλεγε κάποτε ο Χαραλαμπίδης. Βιλαέτη θα γίνουμε. Και ξέρετε τι σημαίνει βιλαέτη? Ότι δεν υπάρχουν και εκλογές, δεν υπάρχει σύνταγμα, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Ναι. Από τα σημικά, κύριε Λύκο, νομίζω μόνο το νερό έχει μείνει πια, έχει μείνει ποτέ άλλο.
0: Ναι, κάποια λιμάνια ίσως, τα οποία και αυτά εγώ τα βλέπω ως ονούπο να απολούνται. Δηλαδή, όλοι, ας πούμε, ο Οργανισμός Λιμένων Ομού Ευβίας, για παράδειγμα, που δεν έχει μπει ακόμα στο ΤΑΙΠΕΔ. Ναι, το νερό. Το νερό, και βέβαια υπάρχουν και. Γίνεται και ένα παιχνίδι σε σχέση, αν θέλετε, με τους δασικούς χάρτες τώρα, όπου προσπαθούν να κάνουν μια εφαρπαγή κάποιων περιουσιών σε σχέση με τους δασικούς χάρτες. Βλέπετε, στην Κρήτη διαμαρτύρονται κτλ. Γιατί έχουν περάσει μια πλειάδα νόμων και διατάξεων, όπου ουσιαστικά είναι πολύ πιο εύκολο εγώ να τα πάρω από το δημόσιο, γιατί το δημόσιο ακριβώς είναι χαλαρό πια, όπως είπαμε, δεν έχει διαδικασίες ελέγχου κτλ., από ότι να τα πάρω από ένα ιδιώτη.
1: Ναι.
0: Βλέπετε τι γίνεται και με χωριά κάτω από 2.000 κατοίκους, όπου τα οικόπεδα γίνονται αγροτεμάχια και δεν μπορούν να χτίσουν. Αλλά μπορεί να χτίσει κάποιος ο οποίος τα έχει πάνω από 50 στρέμματα. Δεν είναι. Κοιτάξτε, βλέπετε αυτοδιοίκηση, επέλαση ΑΠΕ, αφελινισμός, όληση ασημικών. Όλα αυτά είναι ένα κομμάτι. Είναι στο ίδιο καζάνι όλα αυτά. Γιατί η Ελλάδα είναι το τέλειο πειραματόζωο. Αν πετύχει εδώ, θα πετύχει και παντού. Ό,τι έγινε με τα lockdown, θυμάστε, με τα εμβόλια που τρέχαμε
1: ναι,
0: και τα λοιπά. Ναι. Ο καλός ο κύριος Τσιόδρας και τα λοιπά. Αλλά βέβαια, τότε που ήταν να αντιδράσουν κάποιοι, δεν αντιδρούσανε. Τώρα, εκτός χρόνου και ετεροχρονισμένα, κάποιοι αντιδρούν. Μα είναι αργά τώρα για δάκρυα, Στέλλα. Εδώ είναι το όλο θέμα. Πιστεύω όμως
1: ναι,
0: ότι ο ελληνικός λαός θα αντιδράσει.
1: Όλοι
0: δεν
1: αυτό
0: ξέρω
1: πιστεύουμε, και αυτό ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω, ότι όση ώρα σας ακούω μου έχει κολλήσει στο μυαλό η φράση «θα τυναχτεί το καπάκι της χύτρας και κάποιοι προσπαθούν να το διαχειριστούν». Ξέρετε, και το να τυναχτεί το καπάκι της χύτρας είναι ένα θέμα, έτσι. Το να μην έχεις κάπου να πιαστείς κάτι οργανωμένο για να πας στο επόμενο
0: σίγουρα,
1: βήμα.
0: Κοιτάξτε να δείτε, κοιτάξτε να
1: Αλλά
0: δείτε
1: και
0: αυτό.
1: η διαχείριση που γίνεται είναι...

0: Μας κρατάει ο Όμηρος.
1: Ότι μπορεί να πάμε σε επανάσταση τη Κατσαρόλα, Αργεντινή, θυμηθείτε κτλ. Σίγουρα μπορεί να γίνει και δεν θα γίνει εύκολα αυτό. Αυτό θα γίνει με πόνο, το καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι η αρχή διατήρηση ενέργεια. Όσο πολύ αφήνει την εντροπία, γιατί αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία έχει μια τεράστια εντροπία. Έχουν ξεχαρβαλωθεί τα πάντα. Δηλαδή.
0: Μιλάμε για 15-16 χρόνια πλέον
1: Ακριβώς.
0: κατάσταση.
1: Πώς ξεκίνησε αυτό όμως, θυμάστε. Fast track διαδικασίες. Τι σημαίνει fast track, κύριε Καρπουνόπουλε. Μη έλεγχος. Υποβάθμιση των δημοσίων ελέγχων. Αυτό ήτανε. Στο όνομα δηλαδή της αποτελεσματικότητας, εμείς κομμάτι-κομμάτι χάναμε τη δημοκρατία μας.
0: Είναι η ιστορία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας τα τελευταία χρόνια. Πατώντας πάνω στο πρέπει να αξιοπιστούμε γρήγορα και οι διαγωνισμοί δεν μας το επιτρέπουν κτλ. Πριν μερικές μέρες ο κ. Ζέλιας πέρασε από την Βουλή 1 δισεκατομμύριο, 150 εκατομμύρια ευρώ, και δεν είναι το μοναδικό πακέτο, είναι σειρά
1: Όχι,
0: πακέτων.
1: βέβαια.
0: Λοιπόν, χωρίς να ξέρει κανένας τι αγοράζουμε.
1: Και
0: Στο
1: πότε
0: όνομα
1: ξεκίνησε αυτό.
0: ταχύτητας.
1: Βεβαίως. Το όνομα της ταχύτητας, η οποία ουσιαστικά λειτουργεί σε βάρος των δημοκρατικών ελέγχων και της λογοδοσίας και της διαφάνειας. Αν θυμάστε, εμένα ο πατέρας μου ήταν στρατιωτικός και μάλιστα στρατιωτικός μέσα στα πράγματα, πολιτικοποιημένος κτλ. Και τα ξέρω. Πότε έγινε η Γενική Γραμματεία, η Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών. Το θυμάστε?
0: Ναι.
1: Από εκεί λοιπόν ξεκινάει όλη η ιστορία. Δηλαδή ουσιαστικά η αρχηγή των όπλων δεν αποφάσισε για το τι χρειάζεται το κάθε όπλο. Αποφάσισαν κάποιοι πολιτικοί ανάλογα με τα αντίληψη που κάνανε. Το θυμάστε?
0: Ναι.
1: Θυμάστε για τα υποβρύχια που γέρνανε κτλ. Και γιατί ο κύριος Μεϊμαράκης, ενώ ήξερε τι ακριβώς γίνεται, δεν αντέδρασε σε ό,τι αφορά την Προεδρία? Ποιος ήταν αυτός που παρέλαβε τα τελευταία τα γερμένα, τα υποβρύχια που έγερναν, ο τελευταίος? Ποιος ήταν ο άλλος, ο Υπουργός Άμυνας από τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος σήμερα δεν υπάρχει πουθενά? Τα ξέρετε πολύ καλύτερα, κύριε Καρβουνόπουλε. Και αυτό είναι ένα. Βέβαια, εκεί είναι τα χοντρά λεφτά. Αλλά φανταστείτε τι γίνεται σε όλη την ελληνική κοινωνία με βάση αυτό το σύστημα το οποίο προωθούν.
0: Να.
1: Αυτό είναι το φοβερό. Και ξέρετε, η Ιταλία αντιστάθηκε στο φασισμό γιατί είχε ισχυρή αυτοδιοίκηση. Και η ανάπτυξη της Ιταλίας βασίστηκε στην ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση. Με τη δεύτερη Κυριακή, με δήμαρχο πάνω από 50%, το ίδιο έγινε και στη Γερμανία, το ίδιο έγινε και στη Σουηδία και στη Νορβηγία κτλ. Και τώρα εμείς προσπαθούμε με τον νόμο αυτό ουσιαστικά να κάνουμε τι? Να υιοθετήσουμε ένα σύστημα που υπάρχει στις αφρικανικές χώρες όπου θέλουν να τις διοικούν με τους ίδιους ανθρώπους τους ή πολυεθνικές. Υπάρχει, το ξέρετε, το νησί Τόγκα. Το ξέρετε?
0: Όχι, δεν το ξέρω, για πείτε μου.
1: Ένα βασίλειο είναι κοντά στη Νέα Ζηλανδία. Έχει το ίδιο σύστημα που θέλουν να εφαρμόσουν εδώ. Όπως και τα νησιά Φίτσι, βέβαια. Θέλουν να το εφαρμόζουν. Αυτή είναι η μένουμε Ευρώπη. Αυτή είναι η μένουμε Ευρώπη. Καταλάβατε? Όμως αυτό δείχνει και κάτι άλλο, κύριε Καρβουνόπουλο, για να μιλήσουμε έτσι και λίγο πιο πολιτικά. Σημαίνει ότι φοβούνται ότι μάλλον το καθεστώς τρίζει. Οπότε τι θέλουν να κάνουν? Θέλουν να διατηρήσουν πρώτο και δεύτερο βαθμό εξουσίας, ελεγχόμενο, προκειμένου και για να διατηρήσουν το στρατό τους, αλλά και ουσιαστικά να κατέχουν ακόμα αρμούς της εξουσίας. Γιατί η μεγαλύτερη διασπάθηση χρήματος γίνεται ουσιαστικά μέσω των περιφερειών, όπου δεν υπάρχει έλεγχος. Είναι οι αποκεντρωμένοι που είναι διορισμένοι, και αν θέλετε αυτή ήταν και η διαφωνία μου με τον Γιάννη Τουραγκούση όταν έκανε τον Καλλικράτη. Είναι διορισμένοι λοιπόν και το ελεκτικό συνέδριο και οι αποκεντρωμένοι. Και ουσιαστικά είναι το μακρύ χέρι του κράτους. Ενώ κανένας δεν μιλάει για εταιρική διακυβέρνηση. Δηλαδή η αυτοδιοίκηση από τη μια, η οποία συνεργάζεται με το κράτος, το οποίο χαράσει τις στρατηγικές, έχει τα δημόσια οικονομικά και δίνει τις βασικές εντολές. Εδώ τώρα περνάνε το άρθρο 312, που τι σου λέει? Ότι εσύ δεν θα κάνεις επιχειρησιακά σχέδια. Θα κάνεις ένα πενταετές στρατηγικό σχέδιο, σαν δήμος δηλαδή, αν θέλεις, που δεν θα λογοδοτείς, αλλά αυτό θα πρέπει να συνάδει προκειμένου να πάρεις χρήματα με τις εντολές, μάλλον με το στρατηγικό σχεδιασμό του εκάστοτε Υπουργείου Εσωτερικών. Δηλαδή, εγώ αν θέλω να ανοίξω ένα αγροτικό δρόμο, για παράδειγμα, για να διευκολύνω την αγροτική παραγωγή εκεί που είμαι, εκεί που ζω κτλ., δεν θα έχω χρήματα, γιατί η εντολή από το Υπουργείο θα είναι να βάλω φωτοβολταϊκά.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε.
0: Καταλαβαίνω, κύριε Λίγο. Απλά με έχει πιάσει λίγο απόγνωση. Υποθέτω
1: δεν είναι
0: και
1: απόγνωση.
0: πολλούς από
1: Εγώ
0: αυτούς που μας βλέπουν.
1: θέλω να τα λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Για να καταλάβουν κάποιοι που μας ακούνε, νοήμονες. Και ευτυχώς εγώ έχω παρατηρήσει το ακροατήριο σας καταλαβαίνει πολλά. Καταλαβαίνει και αν θέλετε ψάχνετε. Και εδώ είναι η... Είναι, αν θέλετε, ότι μέσα στην ατυχία των lockdowns, ουσιαστικά κανάλια όπως το δικό σας άρχισαν να ακούγονται ακόμα περισσότερο και ο κόσμος να κλείσει τα κουτιά και να ακούει και ουσιαστικά να μπαίνει περισσότερο στο ίντερνετ και να ψάχνει εκπομπές μέσα από εκεί για να ακούει. Εναλλακτικούς δημοσιογράφους, εναλλακτικές φωνές. Θα μου πείτε τι είναι οι εναλλακτικές φωνές. Όχι, διαφορετικές φωνές. Γιατί και αυτό, αν θέλετε, σαν επιθετικό προσδιορισμό, είναι λάθος. Τι πάει να πει εναλλακτικός? Όχι, ρε φίλε, απλά δεν είμαι ίδιος με σένα. Δεν είμαι ίδιος με την κανονικότητα. Δεν είμαστε όλοι ειρηνόκεροι. Το καταλαβαίνετε, κύριε Καλαβνό. Δεν είμαστε όλοι ειρηνόκεροι. Δεν είμαστε όλοι πράσινοι. Το θυμάστε το έργο. Σε αυτό προσπαθούν να μας επιβάλλουν. Την κανονικότητα. Δεν πρέπει να διαφέρεις από τον άλλον. Δεν πρέπει να έχεις μεγαλύτερη μύτη, μεγαλύτερα αυτιά, πιο ψηλός, πιο κοντός. Είναι μια προκρούστια πολιτική μέθοδος όπου τον ψηλότερο τον κόβουν και τον κοντύτερο τον τραβάνε για να έρθει στο ίδιο μέγεθος. Γιατί μόνο έτσι μπορείς να ελεγχθείς. Και όταν ελέγξω εγώ την παιδεία σου και ουσιαστικά σε μάθω να μην αμφισβητείς, μπορώ με ένα συστηματάκι AI να κατασκευάσω ένα υπολογιστή ο οποίος θα είναι πιο έξυπνος από σένα.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε που οδηγείτε. Και αυτό βέβαια είναι μια άλλη φιλοσοφική συζήτηση.
0: Την οποία δεν κάνουμε.
1: Βεβαίως θέλω να την κάνουμε για το μεταθροπισμό και πώς μπορεί να στηθεί κτλ. Και μπορώ να την αποδείξω, αν θέλετε, και με μαθηματικά μοντέλα πώς γίνεται αυτό.
0: Ετοιμαστείτε και εμείς είμαστε ανοιχτοί όποτε θέλετε να την κάνουμε την κουβέντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ιδιαίτερα, κύριε Καρβουνόπουλε. Απλά θέλω να κλείσουμε αυτό, ότι πρέπει να αντισταθούμε σε αυτό το ρέκβιεμ που ετοιμάζουν για την ελληνική κοινωνία. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
4: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
7: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
8: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
9: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
10: Εγώ πρώτος.
9: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
10: Πολλές υπογραφές. 30.000
9: τις έχω, έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γέλ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
11: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
9: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
10: Φίλο σου.
9: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
11: Αριστοφάνης.
12: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
13: Σήμερα έχουμε στη συχνότητα τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη, όχι γιατί είναι ανάμεσα στους 11 Έλληνες κορυφαίους, ούτε γιατί είναι επίτιμος διδάκτορας, και αυτά έχουν την σημασία τους, αλλά περισσότερο να μιλήσουμε για το πώς οι Έλληνες που διαπρέπουν και που αυξάνουν το ΑΕΠ της γνώσης παγκόσμια βλέπουν αυτόν τον τόπο. Καλημέρα κύριε Ιωαννίδη.
14: Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Χαίρομαι πολύ που έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε.
13: Προφανώς για σας, και ξέρω πολύ καλά τι λέω, δεν λέει και τίποτα ότι σε αυτή την περίφημη λίστα είστε πάλι στην κορφή μαζί με άλλους 10 Έλληνες της ομογένειας ή του εσωτερικού επιστήμονες. Αλλά λέει για μας, και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς το εισπράττουν αυτό. Γιατί επιμένω, μου αρέσει μια έκφραση που έχει πει ένας συνομιλητής μας, ο κύριος Κουτέρης, ότι επιτέλους η χώρα αυτή, ο ελληνισμός ευρύτερα, πρέπει να μετρήσει την προσφορά στο ΑΕΠ της γνώσης.
14: Νομίζω ότι παραδοσιακά στην Ελλάδα έχουμε κατορθώσει να βγάλουμε επιστήμονες με μεγάλο βεληνικές, με μεγάλη επιρροή στα επιστημονικά πράγματα, στην έρευνα, στην τεχνολογία. Δυστυχώς δεν έχουμε κατορθώσει να διατηρήσουμε αυτό το δυναμικό εντός των τυχών της χώρας, με κάποιες ηρωικές εξαιρέσεις κάποιων ανθρώπων που συνεχίζουν να παλεύουν στην Ελλάδα. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του δυναμικού φεύγει στο εξωτερικό, αξιοποιείται από ιδρύματα, από οργανισμούς, από χώρες που ξέρουν να αξιοποιήσουν την γνώση, την πληροφορία, την τεχνολογία, την τελευταία λέξη της εξέλιξης που μπορεί να οδηγήσει τις κοινωνίες σε κάτι καλύτερο. Δυστυχώς δεν έχουμε κατορθώσει να ανατρέψουμε και να διορθώσουμε αυτή την φυγή, παρόλο που υπάρχουν πολλές φημολογίες που παρουσιάζονται κατά καιρούς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι υπάρχει πλέον επιστροφή επιστημόνων. Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει. Η τάση εξακολουθεί να είναι ότι έχουμε ένα πολύ αρνητικό ισοζύγιο, έχουμε πολλές χαμένες ευκαιρίες, έχουμε δυστυχώς περιθωριοποίηση και φτωχοποίηση την ίδια τη χώρα με στρατηγικές που οδηγούν τα καλύτερα μυαλά να φεύγουν στο εξωτερικό.
13: Κύριε Ιωαννίδη, επειδή από τίτλους, τιμές, αναγνωρίσεις, δεν είναι τυχαίο ότι είστε ένας από τους επιδραστικότερους επιστήμονες ανά τον κόσμο, όχι σε μια περιορισμένη γεωγραφική ενότητα, δηλαδή έχετε σπάσει κάθε όριο, υπάρχει μια πίκρα, και δεν εννοώ μόνο σε προσωπικό επίπεδο, υπάρχει μια πίκρα για αυτό τον τόπο που δεν αξιοποιεί κεφάλαια, όπως εσείς, και δεκάδες, εκατοντάδες άλλοι, οι οποίοι τελικά αξιοποιούνται οπουδήποτε αλλού εκτός από εδώ.
14: Νομίζω η πίκρα αυτή είναι διάχυτη, όχι σε προσωπικό επίπεδο, είναι διάχυτη σε επίπεδο όλων των Ελλήνων που καταλαβαίνουν τι συμβαίνει, τι συνέβαινε, τι συμβαίνει και μάλλον δυστυχώς τι θα συνεχίσει να συμβαίνει. Νομίζω ότι κάθε ελληνική οικογένεια που έχει κάποια παιδιά και που βρίσκονται μπροστά στο δίλημα, τι μπορούν να κάνουν, πώς μπορούν να δούνε τη ζωή σε μια προοπτική. Όλοι οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο, με ελάχιστες ευκαιρίες, με εργασιακά περιβάλλοντα μεσαιωνικά, τα οποία τους ζητάνε απάνθρωπες συνθήκες για ένα μισθό πείνας. Όσοι έχουν κάποιο όραμα να κάνουν κάτι περισσότερο, να προσφέρουν κάτι περισσότερο στη γνώση, στην ανθρωπότητα, στην κοινωνία, και βλέπουν όλες τις πόρτες είτε κλειστές, είτε αμπαρωμένες με χίλιες δυο αγγυλώσεις γραφειοκρατίας, νεποτισμού, κομματισμού, αναξιοκρατίας, αχριστοκρατίας. Είναι κοινή αυτή η εμπειρία. Η πίκρα αυτή είναι μια πίκρα που διαποτίζει, νομίζω, όλο τον ελληνισμό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και εδώ και πολλά χρόνια είναι κάτι που έχει διαπιστωθεί. Δεν λέμε κάτι καινούριο, δεν διαπιστώνουμε κάτι που πρώτη φορά το αναγνωρίζουμε. Η μία διαφοροποίηση που υπάρχει τον τελευταίο καιρό είναι ότι επιπλέον δυστυχώς καλλιεργείται μία συστηματική εικόνα ότι αυτό το πρόβλημα διορθώνεται. Ότι έχει διορθωθεί, ότι είμαστε σε καλή πορεία. Τη στιγμή που η χώρα πηγαίνει στην Άβυσσο και έχει αυτό το πρόβλημα, αλλά και γενικότερα. Mm. Δηλαδή, η χώρα ίσως πάντα ήταν προβληματική. Αυτό που διαφέρει τώρα είναι μια επικοινωνιακή στρατηγική, η οποία έχει στόχο να φτιάξει μια εικόνα πλαστική, επίπλαστη, αναλυθή, ότι το πρόβλημα διορθώνεται. Ενώ το πρόβλημα απλώς γιγαντώνεται και καθυλώνει και τους ανθρώπους της χώρας και τη χώρα γενικότερα.
13: Θέλω να πω κάτι, να το μοιραστούμε με τους ακροατές, διότι όταν μιλάτε για ανθρώπους, νέους ανθρώπους που είναι έτοιμοι να προσφέρουν στο πεδίο της γνώσης επωφελία της κοινωνίας, δεν το βάζετε, θέλω να το πω αυτό, μόνο με δεδομένα πτυχίων μεταπτυχιακών, διδακτορικών και ερευνητικών. Μου είχε κάνει εντύπωση ότι στο παρελθόν, περπατώντας στο Ηράκλειο μαζί, κοιτάζοντας ένα μπαλκόνι, αν το θυμάστε, είδατε ένα κάγκελο και είπατε, πω ρε παιδί μου, τι καταπληκτικός μάστορας, τι επιστήμονας αυτός ο σιδηρουργός, πώς το έχει σκαλίσει έτσι. Μιλάτε λοιπόν καθ' ολοκληρίαν για ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν από κάθε μετερίζει γνώσης, σωστά?
14: Αυτό είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι πρέπει να εστιάζουμε απλώς σε καθηγητές πανεπιστημίου ή σε ανθρώπους τεχνοκράτες με την παραδοσιακή ακαδημαϊκή έννοια. Αυτή είναι ένα μικρό κομμάτι του πληθυσμού. Πρέπει να ομολογήσω ότι περισσότεροι από εμάς κάνουμε πράγματα που ο μέσος πολίτης δεν ενδιαφέρεται, και να σας πω την αλήθεια, ούτε θα πρέπει να ενδιαφέρεται, γιατί είναι μάλλον ασήμαντα αυτά που κάνουμε. Μιλάω γενικότερα για την ευκαιρία που έχεις σαν πολίτης αυτής της χώρας να δημιουργήσεις, με την ευρύτερη έννοια της δημιουργίας, που μπορεί να είναι με το μυαλό σου, με τα χέρια σου, με την προσπάθειά σου, με την καλοσύνη σου, με την αξιοσύνη σου, να προσφέρεις στους άλλους συνανθρώπους σου κάτι που και οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω σου να κερδίσουν, αλλά και εσύ να νιώσεις ότι πραγματικά κερδίζεις τη ζωή σου, κερδίζεις τη ζωή σου με αξιοπρέπεια, κερδίζεις τη ζωή σου με κάτι που σε γεμίζει, με κάτι που σε αφήνει ικανοποιημένο, που πέφτεις και κοιμάσαι το βράδυ και λες, έκανα κάτι που άξιζε τον κόπο. Και που φυσικά σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις έντιμα και αξιοπρεπώς. Χωρίς να πεινάς, χωρίς να σκέφτεσαι αν έχω μια στέγη πάνω από το κεφάλι μου, χωρίς να σκέφτεσαι πώς θα βγει ο μήνας, τα χρήματα μου τελειώσανε στις 10 μέρες, στις 15, χωρίς να σκέφτεσαι τα παιδιά μου δεν έχουν μέλλον, χωρίς να σκέφτεσαι ότι η χώρα αυτή δεν έχει μέλλον, ότι είναι καταδικασμένη να είναι απλώς ένα βασανιστήριο, ένας χώρος βασάνων για εμένα και για τους συμπολίτες μου.
13: Κύριε Ιωαννίδη, επειδή έχετε χαρακτηριστικά, θέλω να το πω αυτό, παρότι είστε ένας επιστήμονας με τέτοια επιδραστικότητα παγκόσμια, δεν θα κουραστώ να το λέω αυτό, θέλω λίγο, σε μια εποχή που λέμε ότι είναι ο αιώνας της τεχνολογικής επανάστασης, της τεχνητής νοημοσύνης, θα μιλήσουμε για αυτά, γιατί μου έκανε εντύπωση και η διάλεξη που δώσατε παφορμή το ότι αναγορευτήκατε επίτιμος διδάκτορας στο Πανεπιστημίο της Θεσσαλίας. Θέλω να σας ρωτήσω, ένας άνθρωπος με τέτοια αναφορά παγκόσμια, κοιτώντας μέσα το χώρο της χώρας από την οποία προέρχεται και στην οποία εργάστηκε και ένα μεγάλο διάστημα, για όσους το έχουν λησμονήσει, από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, θέλω να το ρωτήσω, τι είναι αυτό που έχει ένα κομμάτι παραπάνω διαφορά αυτός ο τόπος, και ενώ έχει όλα τα καλά, όπως έχουν και άλλες χώρες, εμείς λέμε ότι έχουμε κάτι παραπάνω. Τι είναι αυτό όμως που τον κρατά καθυλωμένο? Έχετε μία απάντηση?
14: Νομίζω η απάντηση είναι σύνθετη, αλλά όλες οι συνιστώσεις τελικά καταλήγουν στο ότι έχουμε μία επικράτηση μετριοκρατίας, αχριστοκρατίας, μία αγκύλωση των θεσμών κοινωνικών σε καταστάσεις αναξιοπρεπής, σε καταστάσεις όπου δεν θέλουμε να πάμε μπροστά. Το να πάμε μπροστά θεωρείται ύποπτο, θεωρείται κάτι το οποίο χαλάει την πιάτσα, θεωρείται κάτι το οποίο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα κεκτημένα λίγων ολιγαρχών, λίγων οικογενειοκρατών, λίγων ανθρώπων ή οργανισμών ή μαφιόζικων ομάδων κατά κάποιο τρόπο που λιμένονται τη χώρα. Νομίζω αυτό είναι εμφανές, είναι εμφανές σε όλους. Το μόνο που διαφέρει είναι πώς αντιδρά κάποιος αυτό. Οι περισσότεροι παρετούνται. Λένε ότι η οικογενειοκρατία, η μετριοκρατία, η αχριστοκρατία, οι μαφιόζοι, οι διαπλεκόμενοι, οι διεφθαρμένοι, όλα αυτά είναι συνώνυμα λίγο πολύ, για τους ίδιους ανθρώπους μιλάμε. Είναι τόσο ισχυροί που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εγώ θα λύσω το πρόβλημα της Ελλάδας. Δεν πρόκειται να λυθεί αυτό ποτέ. Άρα λοιπόν παρετούνται, συμβιβάζονται, δέχονται αυτή την κατάσταση ως κάτι δεδομένο, το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει. Κάποιοι από αυτούς λένε, «Ω, είδες, αυτή είναι η ισχυρή, αυτή είναι η κατάσταση, πώς μπορώ και εγώ να κερδίσω μέσα σε αυτό το πλαίσιο». Άρα λοιπόν προσαρμόζονται, και όχι απλώς προσαρμόζονται, αλλά και ενσωματώνονται σε αυτό το σύστημα αναξιοκρατίας, αναξιοπρέπειας και αχριστοκρατίας. Και υπάρχουν μετά η τρίτη ομάδα, η οποία σηκώνεται και φεύγει. Σηκώνεται και φεύγει, όμως είναι ένας λόγος, γιατί οι ρίζες τους μένουν πίσω, οι γονείς τους μένουν πίσω, οι μνήμες τους μένουν πίσω, η ψυχή τους μένει πίσω και η Ελλάδα συνεχίζει να τους πληγώνει όπου και να βρεθούν, όπως λέει και ο Σεφέρης. Mm. Άρα λοιπόν καμία από τις τρεις ομάδες δεν μπορώ να πω ότι είναι μια ομάδα που ζει σε μια κατάσταση υγείας και ευεξίας. Οι παρετημένοι, οι συμβιβασμένοι και προσχωρήσαντες και οι αυτοεξόριστοι.
13: Κύριε Ιωνίδη, επειδή είστε, θα το πω εγώ, δεν το λέτε εσείς, ένας κατά τη γνώμη καθ' ολοκληρία σύγχρονος επιστήμονας, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, διότι δεν είναι μόνο η προσφορά στο επιστημονικό πεδίο, είναι η προσφορά σας στο χώρο των γραμμάτων και των τεχνών, είναι η προσπάθεια να αναδείξετε και ζωντανές δυνάμεις μέσα στην Ελλάδα, ακόμη και στα μουσικά πράγματα, στην όπερα. Δεν είναι ολόκληρη ιστορία γύρω από την προσφορά. Θέλω να σας ρωτήσω, ισχύει ότι δεν νιώθετε πουθενά ουσιαστικά ενσωματωμένος? Μπορεί να νιώθετε πολύ καλά επιστημονικά, επαγγελματικά, οικονομικά αν θέλετε, στο ότι ζείτε ένα μεγάλο μέρος της ζωής σας, γιατί συνεχώς αεροπλάνα είστε, στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια. Ωραία, αυτός είναι ένας χώρος προόδου δικός σας, ατομικός αν θέλετε. Από την άλλη, όπως είπατε, έχετε αφήσει τις ρίζες σας εδώ, η μάνα σας. Από το σπίτι της μιλάτε σήμερα. Η μάνα σας είναι στην Αθήνα. Λοιπόν, αλλά την ίδια ώρα εδώ αισθάνεστε να σας διώχνουν. Όχι μόνο εσείς, όλοι όσοι φεύγουν. Ξένος εδώ, ξένος εκεί, πουθενά. Αισθάνεστε κάπου μετέωρος, μετεωρή, όλοι?
14: Το προσωπικό βίωμα δεν μπορώ να πω ότι αναγκαστικά εκφράζει όλους τους ανθρώπους σε αντίστοιχες συνθήκες. Ο κάθε άνθρωπος ζει τη ζωή του διαφορετικά, με διαφορετικές εμπειρίες, με διαφορετικές προτεραιότητες, με διαφορετικές αξίες. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ναι, άνθρωποι που μπαίνουν μέσα σε αυτή την κατεύθυνση της περιπλάνησης, της αυτοεξορίας, της μετανάστευσης, είναι ξένοι παντού. Ταυτόχρονα είναι και πολίτες παντού, είναι κοσμοπολίτες, είναι άνθρωποι που μπορούν να ζήσουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα, που μπορούν να αντέξουν σε δύσκολες συνθήκες, σε συναγωνιστικές συνθήκες, σε σκληρές συνθήκες πολλές φορές. Δεν είναι ότι αυτοί που φεύγουν από την Ελλάδα τους περιμένουν με ανοιχτές αγκάλες όπου πηγαίνουν. Θα πρέπει να επικρατήσουν κάτω από πάρα πολύ δύσκολες ανταγωνιστικές, συναγωνιστικές συνθήκες. Άρα και ξένους, αλλά και οικείος ταυτόχρονα. Είναι μια σχεδόν σχιζότυπη κατάσταση. Mm-hmm. Και κάποιες στιγμές νιώθεις περισσότερο το αίσθημα του ξένου, κάποιες άλλες φορές νιώθεις το πλεονέκτημα ότι έχεις την προσαρμοστικότητα να αντέξεις και να παλέψεις και να προχωρήσεις κάτω από πολύ διαφορετικές συνθήκες σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Αυτό σε συνοδεύει συνέχεια, νομίζω. Αυτό είναι μια προσωπική ανάγνωση, όπως σας λέω, ο κάθε άνθρωπος η ψυχή του και πώς βλέπει τα πράγματα και πώς τα βιώνει είναι διαφορετικό, αλλά νομίζω ότι πολλοί Έλληνες που μπαίνουν σε αυτό το μονοπάτι έχουν κάτι αντίστοιχο να περιγράψουν.
13: Θα μείνω λίγο στα γενικά, θα πάω και πιο ειδικά, όπου αισθάνεστε ότι κουράζεστε, θα το αλλάξουμε, θα μου το πείτε και θα τα αλλάξουμε δημόσια, είναι ζωντανή ούτως ή άλλως. Θέλω όμως να ακούσετε λιγάκι τι λέει εδώ ο κόσμος ακούγοντάς σας ήδη, πέρα από το ότι σας στέλνουν πολλές ευχές. Μου λέει κάποιος εδώ, να μην ξεχνάμε, λέει, ότι στην πανδημία στο θέατρο του Παραλόγου την άνοιξη του 20, που πολλοί κόσμος μόνο ψυχοφάρμακα δεν είχε πάρει, ο Ιωαννίδης με πολύ απλό τρόπο συνέστησε να βάλουμε πάνω απ' όλα τη λογική και να αποβάλουμε το φόβο και τον τρόμο που έσπερναν κυβερνήσεις και λοιποί συγγενείς και τεθλιμμένοι και κεντρικά μέσα, και γι' αυτό το λόγο σχεδόν εξοβελίστηκε από τη δημόσια σφαίρα του διαλόγου. Ο Λάμπρος λέει, δεν χρειάζεται να έχουμε επιστήμονες, κύριε Ιωαννίδη, στην Ελλάδα. Έχουμε τους ειδικούς στα πάνελ με πτυχία τύπου Λαζαρίδη, ξέρουν τα πάντα από DNA, RNA, οικονομικά, λάδια, σιλικόνη, στα Τέμπη. Σιγά μην ξέρετε εσείς, λέει, οι κορυφαίοι επιστήμονες. Άλλος φίλος, με όλο το σεβασμό, κύριε Ιωαννίδη, το ερώτημα είναι από ποιον περιμένετε να προσπαθήσει να κρατήσει τους επιστήμονες και τα νιάτα. Από αυτούς που μένουν και είτε μπαίνουν στο σύστημα της διαφθοράς, είτε προσπαθούν να επιβιώσουν. Χωρίς σύγχρονους καποδίστριες μπορεί να αλλάξει τελικά κάτι? Και τελικώς άλλος λέει, τελικά τα δικά μας λαμπρά μυαλά, η χώρα και το σύστημά της, αισθάνεται ότι δεν μπορεί να τα αξιοποιήσει. Περιτά. Βλέπετε πώς αντιδρά ο κόσμος?
14: Το βλέπω και είναι η εμπειρία που έχω επίσης από αμέτρητους πολίτες που συναντώ στον δρόμο όταν είμαι στην Ελλάδα, που έχουν ο καθένας να μου περιγράψει μια πικρή ιστορία για το τι ζουν, πώς το ζουν και ποια είναι η βίωση του να είσαι πολίτης στην Ελλάδα. Όλα αυτά που περιγράψατε είναι όπως τα περιγράψατε. Η πανδημία, η αντιμετώπιση της στην Ελλάδα έδειξε ότι ο τελευταίος παραλογισμός μπορεί να δικαιολογηθεί, μπορεί να εξυμνηθεί, μπορεί να μετατραπεί σε θέσφατο. Οι επιστήμονες στην Ελλάδα, φυσικά, για τους περισσότερους που βρίσκονται μέσα στο σύστημα διαπλοκής, είναι μάλλον άχρηστοι και φυσικά μπορούν να καταφύγουν στους λίγους ειδικούς, οι οποίοι θα είναι συμβιβασμένοι και οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι για να εξυπηρετήσουν οποιονδήποτε σκοτεινό σκοπό. Υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι και υπάρχει και συναγωνισμός, μάλιστα, για το πώς μπορείς να εξευτελιστείς για να υπηρετήσεις το σύστημα. Υπάρχουν αρκετοί που συναγωνίζονται για το πώς θα ευτελίσουν την ιδιότητά τους και την προσωπικότητά τους.
13: Θα έρθω στο πεδίο. Μου έκανε εντύπωση η διάλεξή σας, διότι ενώ φαίνεται ότι είναι βαριά επιστημονική, στην ουσία είναι και κοινωνική και πολιτική και οικονομική. Διαβάζω ένα απόσπασμα. Λέτε, ενώ παραδοσιακά η επιστημονική έρευνα διέθετε μια σχεδόν καθολική αναγνώριση και αποδοχή από το ευρύτερο κοινό, εδώ και μερικά χρόνια βλέπουμε μια διωγγούμενη αμφισβήτηση. Η ένταση του φαινομένου διαφέρει από χώρα σε χώρα, πάντως είναι ισχυρή στην Ελλάδα. Ανάμεσα σε 68 χώρες, η Ελλάδα βρίσκεται στην 56η θέση ως προς την εμπιστοσύνη στην επιστήμη. Πολλοί διαισθάνονται ότι η επιστήμη έχει ξεπουληθεί σε ισχυρούς, σε ανάλγητα οικονομικά συμφέροντα που είναι περιφερονητικά ή και αντίθετα στο κοινωνικό συμφέρον, ή σε κάλπικους πολιτικούς ηγέτες, ανάλγητους μέχρι αηδίας αρκεί να κρατηθούν στην εξουσία, ή σε ιδεολειψίες που ποδοπατούν τον ορθολογικό σκεπτικισμό της επιστημονικής μεθόδου. Θέλετε λίγο να το επεκτείνετε αυτό όλο?
14: Νομίζω ότι ήμουν σαφής σε αυτό που είπα και ευχαριστώ που το διαβάσατε. Πραγματικά υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση απέναντι στην επιστήμη και είναι λυπηρό αυτό, γιατί η επιστήμη είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί στον Homo sapiens sapiens. Περιμένουμε τόσο πολλά από αυτήν, όσο για να κατανοήσουμε τον κόσμο, όσο και για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας, ειδικά στην ιατρική, όχι μόνο την ποιότητα και την ποσότητα της ζωής μας, αλλά γενικότερα να νιώσουμε καλύτερα. Άρα λοιπόν είναι ένα δίλημα. Αυτή τη στιγμή η επιστήμη χάνει την εμπιστοσύνη του μέσου πολίτη. Όχι από όλους, φυσικά εξακολουθούν πολλοί, άνθρωποι να πιστεύουν ότι η επιστήμη είναι χρήσιμη, ότι είναι αξιοπρεπής, ότι μπορεί να προσφέρει, αλλά είναι πλέον εμφανείς οι αγγυλώσεις, είναι πλέον εμφανείς οι συμβιβασμοί, είναι εμφανής η αγοραπολισία που συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας. Σε σημείο που πλέον ούτε καν γίνεται προσπάθεια να αποκρυφτεί αυτή η αγοραπολισία. Τις περισσότερες φορές παρουσιάζεται ως κάτι το οποίο είναι επιθυμητό, ως κάτι που είναι μια μεγάλη επιτυχία όσων εμπλέκονται σε αυτή την αγοραπολισία και κάτι το οποίο τελικά καταλήγει να προσθέτει δάφνες στο κεφάλι των όποιων διαπλεκόμενων παρά φυλακίσει σε ισόβια, που ίσως θα ήταν το πιο κατάλληλο. Άρα λοιπόν πώς αντιδρούμε σε αυτό? Πρέπει κάπως να υπερασπιστούμε την επιστήμη, πρέπει να πείσουμε τους πολίτες ότι διατηρούμε την εντιμότητά μας, ότι διατηρούμε την αξιοπρέπειά μας, ότι εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε νύχτα και μέρα σκληρά, γιατί αυτό κάνουν νομίζω οι περισσότεροι επιστήμονες, για την επιστημονική γνώση, για την ακρίβεια της πληροφορίας, για την ακρίβεια της τεκμηρίωσης και τελικά για το κοινωνικό σύνολο. Αν δεν πείσουμε ότι πραγματικά εργαζόμαστε προς όφελος της κοινωνίας, γιατί να ζητήσουμε να μας χρηματοδοτήσει το κράτος, η κυβέρνηση, ο δημόσιος φορέας? Γιατί να ζητήσουμε αναγνώριση για το έργο μας? Γιατί να ζητήσουμε δάφνες? Γιατί να μην ζητήσουμε απλώς επιπλήξεις, κριτική, διασυρμούς στο τέλος της ημέρας, αν αυτό τελικά αξίζουμε? Είναι λοιπόν ένα μονοπάτι που αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε ένα σταυροδρόμι. Mm-hmm. Πρέπει να διαλέξουμε ποιο δρόμο θέλουμε να ακολουθήσουμε. Και είναι μια μάχη που γίνεται μέσα στο εσωτερικό της επιστήμης για την ψυχή της επιστήμης αυτή τη στιγμή. Μια μάχη με αβέβαιο αποτέλεσμα.
13: Η εμπειρία της διαχείρισης της πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι περαιτέρω στην Ελλάδα είμαστε και της υπερβολής, όπως ξέρετε. Έλληνας είστε και το ξέρετε. Σας έδωσε δείγματα γραφής για το πού βρίσκεται αυτή η εσωτερική συζήτηση? Οι επιστήμονες και έτσι περαιτέρω σήμερα στην εποχή του AI μήπως έχουν εργαλειοποιηθεί από 5-6 κολοσσούς, παράγουν για αυτούς ό,τι παράγουν σε επίπεδο έρευνας και δεν βαριέσαι, ο υπόλοιπος κόσμος θα είναι χρήστης αυτών που θα παράξω για λογαριασμό του σαχίνι ολιγάρχη?
14: Η πανδημία ήταν ένα πεδίο πειραματικό, το οποίο μας έδειξε ότι κάθε παραλογισμός μπορεί να γίνει θέσφατο και μπορεί να ενστερνιστεί από επίσημους φορείς, από κυβερνήσεις, να ουσιαστικά αποκτήσει την διάσταση επιβολής και νομικής επιβολής. Αν προσπαθούμε λίγο να δούμε με ψυχρό μάτι τα πράγματα, η επικρατούσα θεωρία στην αρχή της πανδημίας, η οποία λίγο πολύ διαπότησε και τη διαχείριση σε πάρα πολλές χώρες, ανάμεσά τους τραγικά με πολύ έντονο τρόπο η Ελλάδα, ήταν η φιλοσοφία του Zero COVID, ότι ο SARS-CoV-2 είναι ένας ιός ο οποίος ο στόχος μας πρέπει να είναι να τον εξαλείψουμε από τον πληθυσμό. Όπως για παράδειγμα είχαμε κατορθώσει τον SARS-CoV-1 να τον εξαλείψουμε, να σταματήσει πλήρως, να μην υπάρχουν άλλα κρούσματα, κατά τη στοιχεία έπρεπε να πετύχουμε το ίδιο και γι' αυτό τον ιό. Αυτό μέσα σε λίγες εβδομάδες, μέσα σε λίγους μήνες, θα έπρεπε να είχε συνειδητοποιηθεί ο γιατί έναν τέτοιο ιό με τέτοια χαρακτηριστικά που μπορεί να διαδοθεί τόσο γρήγορα σε τόσο εκτεταμένα κομμάτια του πληθυσμού, είναι αδύνατο να επιτευχθεί. Τελείως αδύνατο. Η επιμονή λοιπόν σε αυτή την ερμηνεία, η οποία συνδυάστηκε αναπόφευκτα με το ότι θα πρέπει να μπούμε σε σκληρά lockdown, ώστε να πετύχουμε κάτι αντίστοιχο, μηδενικά κρούσματα, τελικά εξάλληψη του επιδημικού κύματος, ήταν κάτι αντίστοιχο σε επιστημονική αξιοπιστία όσο η θεωρία της επίπεδης γης. Υπάρχουν άνθρωποι, αρκετοί μάλιστα, οι οποίοι πιστεύουν ότι η γη είναι επίπεδη. Και αν πας να τους πεις ότι δεν είναι επίπεδη, θα σου αντικρούσουν ότι μα κοίτα, δεν βλέπω να πέφτουμε πουθενά μα πάμε στην άκρη, άρα επίπεδη πρέπει να είναι. 1000 επιχειρήματα, τα οποία φυσικά είναι γελία, αλλά υπάρχουν εκατομμύρια εκατομμυρίων που πιστεύουν σε αυτό. Η διαφορά είναι ότι η θεωρία της επίπεδης γης, μια θεωρία τόσο αναξιόπιστη, μπορεί να μας προκαλεί γέλωτα, αλλά δεν μας προκαλεί αρνητικές συνέπειες. Δεν πρόκειται να σκοτωθούν άνθρωποι επειδή κάποιοι πιστεύουν ότι η γη είναι ένα τραπέζι, λίγο πολύ που περπατάμε πάνω του. Σε αντίθεση, οι θεωρίες του lockdown είχαν την ίδια επιστημονική αξιοπιστία όσο η θεωρία της επίπεδης γης, αλλά οδηγήσαν σε τραγικά αποτελέσματα σε όλες τις διαστάσεις της υγείας, πολύ περισσότερους θανάτους, καταστροφή της ψυχικής υγείας, καταστροφή της εκπαίδευσης, καταστροφή του μέλλοντος των παιδιών, καταστροφή της οικονομίας. Όλα αυτά τα βλέπουμε αυτή τη στιγμή σε βάθος χρόνου να εξελίσσονται μπροστά στα μάτια μας. Αποδεικτήκε λοιπόν ότι η πιο γελία, η πιο αναξιόπιστη, η πιο επιστημονικά απίστευτη θεωρία μπορεί να γίνει αντικείμενο που να το ενστερνιστεί ένα κομμάτι της επιστημονικής κοινότητας, των ειδικών ειδικά που, όπως σας λέω, συναγωνίζονται για το ποιος θα γελιοποιηθεί περισσότερο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να φανούν όσοι εκλεκτοί ειδικοί της όποιας κυβέρνησης, μαζί με κυβερνήσεις, μαζί με θεσμούς, μαζί με οργανισμούς. Ποιοι κερδίσανε από αυτό? Κερδίσανε αρκετοί από αυτό. Αναφέρεστε στους τεχνολογικούς κολοσσούς. Αν δείτε τις κεφαλοποιήσεις τους και τις αξίες τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, εκτιναχθήκαν στα ύψη. Πολλοί οι οποίοι ήταν ζάμπλουτοι γίναν ακόμα πιο ζάμπλουτοι. Ταυτόχρονα, πολλοί που ήταν φτωχοί γίναν ακόμα πιο φτωχοί. Πολλοί που ήταν περιθωριοποιημένοι γίναν ακόμα πιο περιθωριοποιημένοι. Δεν θέλω να πω ότι όλο αυτό ήταν μια συστηματική, προγραμματισμένη προσπάθεια για να κερδίσουν κάποιο πλούτο και κάποιοι άλλοι να πεταχτούν στον κάλαθο των αχρήστων. Όμως όταν έχεις μια άνηση κοινωνία, και η κοινωνία είναι άνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι άνηση στην Ελλάδα, είναι σε περισσότερες χώρες, έχεις ισχυρούς οι οποίοι βρίσκουν ευκαιρίες, θα προσπαθήσουν να γίνουν πιο ισχυροί. Οι κρίσεις βοηθούν τους ισχυρούς να γίνουν πιο ισχυροί και δυστυχώς αποδυναμώνουν τους ήδη αδύναμους. Άρα λοιπόν κάθε κρίση, ειδικά γιγαντωμένη κρίση όπως αυτή της πανδημίας, mm-hmm. η κρίση των πολέμων που ακολούθησε, η κρίση της οικονομικής ανασφάλειας που επίσης ακολούθησε, δίνουν ευκαιρίες στους ισχυρούς να γίνουν ισχυρότεροι και στους ασθενείς να περιθωριοποιηθούν ακόμα περισσότερο.
13: Κύριε Ιωαννίδη, πριν πάω σε μια αναγκαστική διακοπή, θέλω να επιμείνω λίγο σε όλα αυτά. Είμαστε στην εποχή, όλοι τη λένε, και πρέπει να πω ότι μιλώ με έναν άνθρωπο που όχι μόνο τεχνοφοβικό δεν μπορείς να τον αποκαλέσεις, αλλά είναι στην αιχμή του δόρατος των τεχνολογιών. Παρόλα αυτά, είδα ότι στη διάλεξη μιλήσατε ανοιχτά για τους κινδύνους περιορισμού της επιστημονικής ερευνητικής δραστηριότητας, άρα και το λένε και πολλοί ακροατές εδώ, και του γνωσιακού κεκτημένου, δηλαδή ποια είναι τα κίνητρα για να ερευνητήσει σήμερα, αν σιγά σιγά καθ' ολοκληρία καταλάβει η ζωή όλων και πολύ περισσότερο ημών των απλών χρηστών η τεχνητή νοημοσύνη και η νέα θεότητά της.
14: Η τεχνητή νοημοσύνη έχει κάνει εξαιρετική πρόοδο, είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να είναι πολύ ωφέλιμο στην ανθρωπότητα, ταυτόχρονα είναι κάτι το οποίο μπορεί να μηδενίσει πολλές από τις ιδιότητές μας, πολλά από τα χαρακτηριστικά που μας κάνουν ανθρώπους, πολλά από τα πράγματα που είναι ζωτικά για την επιβίωσή μας σαν ανθρώπινο είδος. Εξαρτάται αν η ανέλυξή της γίνει σε ένα υγιές πλαίσιο, γίνει σε ένα πλαίσιο το οποίο έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο, την αξιοσύνη του ανθρώπου, την ανάδειξη του ανθρώπου, όχι ως κέντρο την επιβράβευση των πλούσιων, των ισχυρών, των όποιων θα μπορούν να ελέγχουν αυτό το αποθεματικό δύναμης. Άρα λοιπόν μπορεί να πάει προς είτε την θετική κατεύθυνση είτε προς την αρνητική.
13: Σωστό. Την έχω ακούσει αυτή τη θεωρία του μαχαιριού πολλές φορές, αλλά το κρίσιμο ερώτημα σε έναν άνθρωπο τόσο επιδραστικό στο χώρο των επιστημών είναι: όλα αυτά λοιπόν δεν χρειάζονται δημόσια συζήτηση, δημόσιο έλεγχο, δημόσιους κώδικες? Πώς θα γίνει μια ομάδα πεφωτισμένων εκεί στην Κοιλάδα που είναι και το δικό σας πανεπιστήμιο, στην υπηρεσία κάποιων πάμπλουτων, θα αποφασίσει τους νόμους, τους κανόνες? Υπάρχει και εταιρεία η οποία λέει: παιδιά, να τελειώνουμε με συστήματα και επιλογές των πολλών, εδώ στον AI θα προγραμματίσουμε πώς θέλετε να λειτουργεί τέλεια η κοινωνία και με αυτό θα λειτουργείτε. Δεν πολλαπλασιάζεται η ευθύνη δημόσια επιστημόνων να λένε: δεν με αφορά, εγώ γεμίζω το λογαριασμό μου και λειτουργώ για χάρη μιας εταιρείας που αποδίδει για το κοινό καλό?
14: Προσωπικά πάντοτε πιστεύω στις δημοκρατικές λύσεις. Πιστεύω στις λύσεις όπου εμπλέκεται ο δημόσιος διάλογος, όπου οι άνθρωποι κατανοούν τι έχουν μπροστά τους, τι έχουν να κερδίσουν, τι έχουν να χάσουν, που συζητούν, που τους προσφέρεται η ικανότητα να δουν πληροφορίες για το τι σημαίνει κάθε κομμάτι από τη νέα πρόταση που μπορεί να κατατίθεται. Υπάρχει και αντίθετη προσέγγιση ότι σιγά μην περιμένουμε τώρα τον κύριο Μίτσο, τον Κυριάννη, την κυρία Θεανό να μας αποφασίσει τι θα κάνουμε. Εγώ που είμαι ο μεγάλος επιχειρηματίας της κοιλάδας του Πειραιτίου θα αποφασίσω και θα κατακτήσω τον κόσμο. Δεν συμπαθώ αυτή την δεύτερη ερμηνεία. Γιατί ο μεγάλος επιχειρηματίας της κοιλάδας του Πειραιτίου σαν προσωπικότητα, σαν άνθρωπος μπορεί να είναι ένα ανθρωπάκι. Μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος αν τον ψάξεις να έχει τεράστιο έλλειμμα και ψυχισμού και εμπάθειας και κατανόησης και συναντήληψης, να μην πω ακόμα και επιστήμης. Δηλαδή ακόμα και την επιστημονική πληροφορία πώς μπορεί να την κατανοεί ή να μην την κατανοεί. Γνωρίζω πάρα πολλούς διαπρεπείς στον χώρο της επιχειρηματικότητας στην κοιλάδα του Πειραιτίου που υποτίθεται ότι ελέγχουν τον πλανήτη, που οι γνώσεις τους και οι αντιλήψεις τους είναι πεδαριώδεις. Είναι πεδαριώδεις. Θα καλύτερα να ρωτούσα τον κύριο Γιώργο και την κυρία Θεανό για επιστημονικά ζητήματα παρά να ζητούσα τη γνώμη αυτού του μεγάλου δισεκατομμυριούχου ο οποίος υποτίθεται ότι οδηγεί τον πλανήτη. Άρα λοιπόν πάλι γυρίζουμε στα ίδια ζητούμενα. Στα ίδια ζητούμενα. Αν σεβόμαστε την κοινωνία, τη δημοκρατία, τους ανθρώπους, τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, ή αν απλώς περνάμε σε μια μορφή νέας φεουδαρχίας που οι νέοι φεουδάρχες δεν έχουν πολλά λατιφούντια και κτήματα αλλά έχουν την μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ στους υπολογιστές τους.
13: Και έτσι θα πάω σε διακοπή αναγκαστικά. Κανείς δεν θα ήθελε να διακόψω αυτό το διάλογο, αλλά κοιτάξτε κύριε Ιωαννίδη, στα γυρίσματα των καιρών μεγάλες επιστημονικές προσωπικότητες πρώτα-πρώτα ήταν μεγάλες κοινωνικές προσωπικότητες. Και τολμώ να πω ότι είστε κι εσείς ένας από αυτούς. Θα πω το πιο πρόχειρο, βολικό για μένα παράδειγμα. Ο Αϊνστάιν δεν ήταν κλεισμένος μόνο στους υπολογισμούς. Μιλούσε με την κοινωνία, άκουγε την κοινωνία, την εξέφραζε, τους καημούς της, τις αγωνίες της. Το ερώτημα είναι σήμερα οι επιστήμονες σε αυτό το δημόσιο λόγο γιατί δεν βγαίνουν μπροστά. Γιατί οι περισσότεροι κατά τεκμήριο, οι γκουρού των AI κτλ. Είναι κλεισμένοι σε εργαστήρια και μας λένε δεν ξέρεις να διαβάζεις κώδικα, δεν ξέρεις να διαβάζεις αλγόριθμο, το ξέρω εγώ και ο εργοδότης όλα καλά. Ο εργοδότης μου εννοούν και όλα καλά. Γιατί?
14: Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να ζητήσουμε κάτι το οποίο οι περισσότεροι επιστήμονες δεν είμαστε εκπαιδευμένοι, δεν είμαστε.
13: Κύριε Ιωαννίδη, αισθανθήκατε ποτέ μικρός θεός? Ειλικρινά θέλω να μου πείτε.
14: Νομίζω ότι αισθάνθηκα μικρός άνθρωπος.
13: Μάλιστα. Αισθάνεστε ότι κάποιοι αισθάνονται μικροί θεοί πλέον?
14: Νομίζω ότι αυτό ανέκαθεν συνέβαινε. Οι περισσότερες από αυτές τις περιστάσεις και περιπτώσεις κατέληγαν σε ψυχιατρία. Σήμερα δυστυχώς κάποιοι καταλήγουν πρωθυπουργοί, μεγαλοεπιχειρηματίες, μεγαλοδιαπλεκόμενοι, αισθανόμενοι μικροί θεοί.
13: Θέλω να υπενθυμίσω ότι κοντά μας σήμερα είναι ο κύριος Γιάννης Ιωαννίδης, αυτός ο μικρός άνθρωπος, όπως ο ίδιος είπε, έτσι αισθάνεται, που είναι ένας από τους επιδραστικότερους επιστήμονες στον κόσμο. Κύριε Ιωαννίδη, θέλω να σας ρωτήσω αυτό που λέει πολλοίς κόσμος, επιμένουν εδώ. Είναι τόσο κλειστά τα συστήματα που ακόμη και όταν επιστήμονες του δικού σας βεληνικούς εκφράζουν δημόσια το λόγο τους, τη σκέψη τους, στην ουσία είναι αποκλεισμένοι?
14: Τα συστήματα είναι κλειστά, δεν είναι ερμητικά κλειστά. Κάποιος πρέπει σε κάθε του κίνηση να συνυπολογίσει ποιο μπορεί να είναι το κόστος, το προσωπικό, το επιστημονικό, το ερευνητικό, για την ομάδα μου, για το μέλλον μου, αν αποφασίσω να πάρω κάποια συγκεκριμένη στάση. Κάθε τι στη ζωή μας έχει ένα κόστος. Άρα λοιπόν σε όλα τα πράγματα ισχύει αυτό, το ίδιο ισχύει και στους επιστημονικούς χώρους, ότι για κάθε θέση που θα πάρεις θα πρέπει να σκεφτείς τι μπορεί να σημαίνει αυτό για σένα, για τους δικούς σου, για την ομάδα σου, για ό,τι τέλος πάντων θέλεις να υποστηρίξεις και ό,τι θέλεις να ευοδοθεί. Δεν θα έλεγα ότι ακόμα η μάχη έχει χαθεί και ότι όλα είναι ερμητικά κλειστά και ότι όλα είναι συμπεφωνημένα και ότι δεν υπάρχει περιθώριο ούτε να ανασάνεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί επιστήμονες που δρούν με ελευθερία σκέψης, ελευθερία λόγου, ελευθερία πράξης. Νομίζω ότι υπάρχουν κορυφαίοι επιστήμονες που το κάνουν αυτό και νομίζω ότι υπάρχουν νέοι επιστήμονες, επιστήμονες όλων των ηλικιών που νιώθουν και είναι πραγματικά νέοι στην ψυχή που μπορούν να το κάνουν αυτό. Δεν είναι τόσο απελπιστική η κατάσταση. Από την άλλη πλευρά, όντως το κόστος μπορεί να είναι ψηλό αν πάρεις μια θέση η οποία δεν είναι δημοφιλής, αν πάρεις μια θέση που στους αντίποδες βρίσκονται πολύ ισχυροί, όχι αναγκαστικά μόνο επιστήμονες, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις όμιλοι συμφερόντων. Βρίσκεσαι αμέσως στο στόχαστρο αυτών των ομίλων.
13: Να μην ξεχνάμε τώρα το τι συνέβη την περίοδο της πανδημίας με το δικό σας ονοματεπώνυμο, κυριολεκτικά. Όχι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω να προτρέψω τους ακροατές να βρουν την ομιλία σας, είναι αναρτημένη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προχθές επαφορμή της αναγόρευσής σας επίτιμο διδάκτορα, και θέλω να κρατήσω ένα στοιχείο ακόμη. Λέτε σε κάποιο σημείο μεταξύ όλων, δεν θα τα διαβάσω, πώς να το πω, αναλυτικά, αλλά μου έχει κάνει εντύπωση ότι σε ορισμένα πράγματα είστε, θα έλεγα, αμιγός πολιτικός επιστήμονας. Πολλοί, λέτε, ίσως μας κατηγορούν ότι ενώ ο κόσμος καίγεται, στους ακαδημαϊκούς μας πύργους η θεά μας ουσία ξοδεύεται σε φτηνά αναμασήματα δήθεν προοδευτικότητας ξύλινου λόγου και εγωκεντρικής ματαιοδοξίας. Η κριτική ίσως είναι σκληρή και μερικές φορές εμφανώς άδικη, λαϊκιστική και υπερβολική, αλλά θα πρέπει να εισακουστεί και να συζητηθεί. Και λέτε, όταν δημοσίευσα το πρώτο μου άρθρο πριν 32 χρόνια, οι ειδικοί και μη ειδικοί θα κατέδειχναν ως αυτονόητο και αυταπόδεικτο, με σκληρά βιβλιογραφικά δεδομένα, ότι η επιστημονική έρευνα παράγεται και δημοσιεύεται σχεδόν αποκλειστικά από ανοιχτά ιδρύματα σε δημοκρατικές χώρες. Σήμερα τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Όπως δημοσίευσα πρόσφατα, το 78% των επιστημονικών δημοσιεύσεων προέρχονται από χώρες που δεν είναι πλήρης δημοκρατίες και το 92% προέρχονται από χώρες που δεν έχουν καλή ελευθερία του τύπου. Ανάμεσά τους δυστυχώς και η Ελλάδα, όπου στην πλέον πρόσφατη κατάταξη ελευθερίας του τύπου είμαστε στην 85η θέση. Μα αν δεν δημοσιεύεται η επιστημονική έρευνα σε αυτό που περιγράφεται το περιβάλλον, τότε είναι απόλυτα ελεγχόμενη προς όφελος κάποιων. Κάνω λάθος?
14: Απόλυτα δεν ξέρω αν είναι. Θα ήθελα να πιστεύω ότι δεν είναι απόλυτα ελεγχόμενη, γιατί υπάρχουν πολλές αιστείες αντίστασης, πολλές υγιείς αιστείες, πολλοί εξαιρετικοί επιστήμονες, πολλά εξαιρετικά μικροπεριβάλλοντα. Όμως έχουμε δει αυτή την τεράστια μεταπίδηση, την μεταμόρφωση του επιστημονικού τοπίου, του περίγυρου του επιστημονικού τοπίου. Η κλασική κοινωνιολογία της επιστήμης λέει ότι η επιστήμη δεν μπορεί να ανθίσει αν δεν έχει δημοκρατία, γιατί χρειάζεσαι την ελευθερία ως θεμέλιο για να κάνεις έρευνα, να πεις τι βρήκες ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς, χωρίς αγκυλώσεις, χωρίς να κάποιος να σου γυρίζει τον νόμο ανάποδα ότι πρέπει να πεις αυτό και όχι το άλλο που βρήκες. Δυστυχώς αυτό έχει αλλάξει άρδιν. Πλέον, όπως διαβάσατε από την ομιλία μου, λίγο πολύ η μεγάλη πλειοψηφία των επιστημονικών άρθρων προέρχονται από χώρες οι οποίες δεν έχουν στοιχειώδεις ελευθερίες, όπως αυτή η ελευθερία του τύπου, και η μεγαλύτερη ποσότητα δημοσίευσεων είναι από χώρες που είτε είναι απολυταρχικά καθεστώτα, όπως είναι η Κίνα, είτε είναι χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι αυτό που λέμε με την κατάταξη του Economist Flawed Democracies. Δηλαδή, ναι, είναι δημοκρατίες, αλλά βασανισμένες δημοκρατίες. Άρα λοιπόν, όταν λείπουν αυτοί οι θεμέλιοι λύθοι, το οικοδόμημα της επιστήμης είναι σαθρό, μπορεί να καταπέσει οποιαδήποτε στιγμή. Είναι επιρρεπές. Με ένα απλό κούνημα μπορεί πολύ εύκολα να γίνει σαρίδια. Τώρα, δεν είμαι πολιτικός επιστήμονας. Ευχαριστώ που μου δώσατε άλλο ένα τίτλο. Αυτό το τίτλο δεν τον έχω.
13: Την κάνετε την προσέγγιση. Με συγχωρείτε, θα σας διακόψω. Θέλω να ακούσετε, εσείς το ξέρετε γιατί εσείς το γράψατε, αλλά να ακούσετε μαζί με τους ακροατές το εξής. Λέτε, δεν είμαι πολιτικός επιστήμονας. Είστε επιστήμονας. Και αυτό σημαίνει πολιτική πράξη επιστήμονας. Ανοίγω, λέτε στην ομιλία σας, εδώ μια παρένθεση σε μια προσπάθεια εθνικής αυτογνωσίας. Για μένα είναι βίβλος, χωρίς υπερβολή, με εισαγωγικά η λέξη βίβλος, αυτή η ομιλία. Οι πέντε χώρες που βρίσκονται ακριβώς πάνω από μας σε καλύτερη θέση στην ελευθερία του τύπου είναι η Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία, το ψευδοκράτος της Βορείου Κύπρου, η Αλβανία, το Κόσοβο και η Μογγολία. Η τραγωδία της εκφραστικής ανελευθερίας είναι μάλιστα για εμάς 100 φορές χειρότερη, γιατί σε αντίθεση με τις ανελεύθερες χώρες που ανέφερα, εμείς έχουμε εκατοντάδες φορές περισσότερους καταξιωμένους επιστήμονες που αγωνίζονται πρακτικά εξόριστοι μέσα στην Ελλάδα, στην ίδια τους τη χώρα, σε ηρωικές συνθήκες ή αυτοεξόριστοι στο εξωτερικό. Το πώς η Ελλάδα με τέτοιο κορυφαίο επιστημονικό δυναμικό έχει κατορθώσει να βρίσκεται σε κατάσταση βαριάς ανελευθερίας

0: προς όφελος του εκάστοτε καθεστώτος. Βέβαια, η Σιγκαπούρη, λέτε, διαθέτει 4 φορές μεγαλύτερο κατά κεφαλή εισόδημα από την Ελλάδα. Αν αυτή δεν είναι μια ολοκληρωμένη πολιτική σκέψη επιστήμονα, τι είναι, κύριε Ιωαννίδη? Τα λέτε όλα.
1: Κύριε Σαχίνη, είμαι πολίτης και επιστήμονας. Αυτό δεν με κάνει πολιτικό επιστήμονα, αλλά όντως αυτό είπα στην ομιλία μου και νομίζω θα πρέπει να μας βασανίσει γιατί αυτό συμβαίνει. Θα πρέπει να μας βασανίσει γιατί έχουμε βρεθεί μέσα στην οικογένεια ανελεύθερων χωρών, τις οποίες συνήθως τις περιπέζουμε. Μια από αυτές δεν την αναγνωρίζουμε καν σαν χώρα, φυσικά, το ψευδοκράτος της Βόρειας Κύπρου, να είναι μπροστά από μας σε ελευθερία του τύπου. Θα πρέπει να αναλογιστούμε γιατί, ενώ μαζί με τη Σιγκαπούρη, έστω ας δεχτούμε, έχουμε το ίδιο σύστημα δημοκρατίας που στηρίζεται σε μια μορφή, ας την ονομάσουμε, πεφωτισμένη οικογενειοκρατία. Θεωρούμε ότι κάποιες οικογένειες είναι πεφωτισμένες, είναι οι Ιλουμινάτοι οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν τη χώρα. Η Σιγκαπούρη έχει 4 φορές μεγαλύτερο εισόδημα, βρίσκεται στην πρώτη θέση στις κατατάξεις της εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών σε όλα τα αντικείμενα. Εμείς είμαστε στον πάτο, 44η-41η, πολύ κάτω από τον μέσο όρο, στον πάτο πρακτικά, γιατί η Σιγκαπούρη κατορθώνει να τραβήξει τους καλύτερους επιστήμονες, επιχειρηματίες, επενδυτές, δημιουργούς, ενώ εμείς έχουμε αυτό το φαινόμενο αυτοεξορίας, είτε μέσα στην ίδια τη χώρα είτε άνθρωποι που φεύγουν και δεν μπορούμε να προσελκύσουμε τίποτα ουσιαστικά, γιατί η Σιγκαπούρη πηγαίνει μπροστά σε τεχνολογία, ενώ εμείς απλώς προσπαθούμε να μαζέψουμε λίγους τουρίστες σε παραλίες υπερτουρισμού χαμηλών budget. Κάτι πρέπει να πηγαίνει στραβά, έτσι δεν είναι? Δεν χρειάζεται να είσαι πολιτικός επιστήμονας, χρειάζεται να είσαι απλώς ένας απλός μικρός άνθρωπος, ένας μικρός πολίτης, ένας ασήμαντος, θεωρώ τον εαυτό μου εντελώς ασήμαντο κάνοντας αυτές τις παρατηρήσεις, αλλά δεν μπορώ παρά να τις κάνω.
0: Ναι, αλλά οι παρατηρήσεις που κάνετε ως επιστήμονας και πολίτης είναι αυτά που συζητάει, ξέρετε, ο απλός κόσμος μεταξύ του. Και όλα αυτά με φόντο, ή αν θέλετε κατά παράκρουση άλλων επίσημων αφηγημάτων του επιτελικού κράτους, του κράτους της κυβερνοπληροφορίας, δεν λένε κυβερνοασφάλειας γιατί πια με τις υποκλοπές έχει γίνει σουρωτήρι, του ΓΚΑΒ και τα λοιπά. Θα σας πει κάποιος, κύριε Ιωαννίδη, δεν είναι πρόοδος? Δεν είστε σε ένα επιτελικό κράτος όπου η αριστεία επιβραβεύεται?
1: Θέλετε να πούμε και άλλα ανέκδοτα? Η αριστεία επιβραβεύεται στην Ελλάδα. Αυτό νομίζω δεν μπορεί να το πιστέψει ούτε το τελευταίο τρόλ το οποίο προωθεί αυτή την ιδέα. Ναι, η Ελλάδα όντως έχει προσπαθήσει να πετύχει έναν ηλεκτρονικό μετασχηματισμό, ο οποίος από την προσωπική μου εμπειρία ως απλού ασήμαντου πολίτη που βρίσκομαι στην Ελλάδα για διάφορα θέματα, για η μητέρα μου μένει εδώ, είναι ένα εξαιρετικά αναποτελεσματικό σύστημα, το οποίο πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορεί να είναι τόσο αναποτελεσματικό. Τόσο αναποτελεσματικό. Είναι ένα σύστημα το οποίο πίνει το αίμα των πολιτών του και δεν απολογείται και σε κανένα, γιατί παρουσιάζεται μετά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως τεράστια εξέλιξη και τι σπουδαίος είναι ο κύριος Στάδε, ο μεγάλος των ηλεκτρονικών συστημάτων, δεν ξέρω τι, που η Ελλάδα 2.0, 25.0. Ναι, η Ελλάδα 2.0 έχει χάσει 25.0 στην τεχνολογία, στην πρόοδο, στην αξιοσύνη, στην αξιοπρέπεια, στην αξιοκρατία, στην αριστεία. 25-0 είναι το σκορ εναντίον του οποιοδήποτε έχει αναλάβει να διασώσει την Ελλάδα και απολαμβάνει την ισχύ του κυρίαρχου σε αυτό το διεφθαρμένο σύστημα.
0: Φαντάζομαι ότι όταν βρίσκεστε στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στον τόπο κατοικίας που είναι η μητέρα σας, θα σας έχει δείξει η μητέρα σας ότι έχει ένα ολόκληρο βιβλίο, manual, δίπλα κωδικών, παρακωδικών για την ηλεκτρονική ευχέρεια, ηλεκτρονική γραφειοκρατία. Νομίζω το βλέπετε στο σπίτι σας, ή κάνω λάθος?
1: Είναι απίστευτο. Κάθε φορά κοντεύω να πάθω εγκεφαλικό από αυτό που συναντάω. Είναι απίστευτο πόσο αναποτελεσματική είναι η ελληνική δημόσια κυβερνητική διοίκηση. Είναι απίστευτο. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς κάποιος

0: θα μπορούσε να πετύχει τέτοια αναποτελεσματικότητα. Και για να γυρίσουμε στην Ελλάδα έναντι Σιγκαπούρης, αν δείτε τα competitiveness rankings, δηλαδή πόσο συναγωνιστική είναι η χώρα, η Σιγκαπούρη, με πεφωτισμένη οικογενειοκρατία επίσης, είναι νούμερο ένα στον κόσμο. Η Ελλάδα είναι στον πάτο, 59η, δεν μπαίνουν όλες οι χώρες σε αξιολόγηση. Αλλά αυτές που μπαίνουν, εμείς είμαστε στον πάτο.
1: Στην ομιλία σας έχετε πει ότι παρά τα μυθεύματα περί brain gain, η ελληνική ολιγαρχία έχει παραδοσιακά στηρίξει τη μέτριοκρατία και την άχρηστοκρατία και κάνει ό,τι μπορεί για να εκδιώξει από τη χώρα όποιο νέο άνθρωπο έχει όνειρα για κάτι καλύτερο. Άρα, κύριε Ιωαννίδη, η χώρα είναι σε υπαρξιακό ζήτημα, διότι αν φεύγει, που φεύγει η νέα της γενιά και συνήθως δεν επιστρέφει παρά τα θρυλούμενα, πού να επιστρέψει, έχει υπαρξιακό ζήτημα.
0: Νομίζω ότι το υπαρξιακό ζήτημα είναι άμεσο. Η χώρα κρέμεται από μια κλωστή. Υπάρχει αυτή η μεθόδευση ότι ναι, έχουμε πρόβλημα, αλλά γι' αυτό χρειαζόμαστε κάποιον ισχυρό, χρειαζόμαστε κάποιον έμπειρο, χρειαζόμαστε κάποιον στο τριψήφιο, είναι τριψήφιο ή πενταψήφιο ή δεν θυμάμαι δεκαψήφιο τηλέφωνο όταν χρειαστεί η ώρα. Όλων των ειδών οι ανοησίες. Η χώρα όντως κρέμεται από μια κλωστή, η χώρα όντως έχει υπαρξιακό ζήτημα. Αν κοπεί αυτή η κλωστή ή αν κάποιος μας πρόξει στην Άβυσσο, δεν υπάρχει κανένα τριψήφιο, πενταψήφιο και δεκαψήφιο τηλέφωνο το οποίο θα απαντήσει οποιοδήποτε ηλίθιος και ανίκανος. Αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι. Θα πρέπει να υπάρχει ενός λεπτού σιωπή για το τι βρισκόμαστε και για το πώς βρισκόμαστε εδώ και από εκεί και πέρα ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του.
1: Άρα λέτε ότι εδώ πρέπει να σημάνει καμπάνα μεγάλη στην ίδια την κοινωνία. Πρέπει επιπλέον και αυτή να μην κρύβει τα μάτια της από αυτό που συμβαίνει τώρα, πολύ περισσότερο από τα επερχόμενα. Είναι, πιστεύετε, ώριμες συνθήκες αλλαγής υποδείγματος από την ίδια την κοινωνία?
0: Ο στρουθοκαμιλισμός δεν έχει μέλλον, γιατί πλέον μας έχουν πάρει ακόμα και την άμμο που θα μπορούσε κάποιος να κρύψει το πρόσωπό του.
1: Τώρα, θέλω να επιστρέψω λίγο στο πεδίο σας. Εγώ μένω σε αυτή την ομιλία γιατί θεωρώ ότι είναι από τις πιο σημαντικές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Λέτε σε ένα σημείο, σε σχέση με την έρευνα, ότι το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας στηρίζεται σε ιδιωτικά κεφάλαια που έχουν σαφείς ιδιώνυμους στόχους και προτεραιότητες, τη μεγιστοποίηση των κερδών του εκάστοτε σπόνσορα. Βεβαίως, λέτε, για τις μεγάλες εταιρείες φαρμακευτικής βιομηχανίας, η επιστημονική δημοσίευση παρέμενε χρήσιμο και προωθητό εργαλείο μέχρι και πρόσφατα, καθώς μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως τεκμήριο για την αδειοδότηση και την ευρύτερη χρήση των προϊόντων τους. Ούτε προσπαθώ να μειώσω την αναμφίβολη τεράστια αξία της υγιούς επιχειρηματικότητας στη μετάφραση της ερευνητικής προσπάθειας. Πάντως, για τους μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς και τους τέχνοβλαστούς τεχνητής νοημοσύνης που κυριαρχούν στις αγορές σήμερα, η επιστημονική δημοσίευση συνήθως δεν αποτελεί προτεραιότητα, εξαιρέσεις όπως το AlphaFold για την πρόβλεψη δομής των πρωτεϊνών που οδήγησε σε βραβείο Νόμπελ, απλώς επικυρώνουν τον κανόνα. Η φήμη και η διαφήμιση έχουν πλέον αντικαταστήσει κατά κόρο την πληροφορία. Η κυριαρχία στην αγορά και στην κοινωνία δεν χρειάζεται καν να κριθεί από ισότιμους συναδέλφους, να δημοσιευτεί, να γίνει κοινή γνώση. Εταιρείες τεράστιας κεφαλοποίησης και εκτιμόμενης αξίας αρκούνται να διεκδικήσουν μέγιστα κέρδη και μέγιστο τεχνικό έλεγχο της καθημερινότητας χωρίς να λογοδοτήσουν πουθενά.
0: Νομίζω ότι είναι έτσι. Αν κάνω λάθος όμως, θα χαρώ να βρεθούν συνάδελφοι, απλοί πολίτες, οποιοδήποτε να με διορθώσει σε αυτή την επισήμανση. Νομίζω ότι πλέον έχουμε περάσει σε μια κοινωνία που κάποιοι πάρα πολύ ισχυροί, κάποιες εταιρείες οι οποίες ουσιαστικά ελέγχουν τους κόμβους της ζωής μας, μπορούν να προχωρήσουν τη δικιά τους ατζέντα χωρίς να υπάρχει κάποιος έλεγχος, χωρίς να υπάρχει ανάγκη τεκμηρίωσης, χωρίς να υπάρχει ανάγκη συζήτησης, χωρίς να υπάρχει ανάγκη δημόσιου διαλόγου, χωρίς να υπάρχει ελεγκτικός οργανισμός ή κάποιος θεσμός ο οποίος θα μπορεί να έστω συζητήσει μαζί τους. Όχι να τους ελέγξει, αλλά ακόμα και να συζητήσει μαζί τους.
1: Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το κέριο ερώτημα για την διεθνή επιστημονική κοινότητα την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, όπου όπως σωστά λέτε εσείς, παράγονται άρθρα χίλια, να μην πω και περισσότερα, ανά λεπτό, πέρα από τον έλεγχο ή τη διασταύρωση, και είναι προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης. Και όχι μόνο επιστημονικά, τα πάντα, και στον χώρο των άρθρων, των δημοσιεύσεων. Σε λίγο, με αυτά που ακούμε εδώ, ρομπότ, τεχνοβλαστή, τεχνοβιοιατρικά, τσίπς εγκεφάλων κτλ., κάπου τα όρια ανθρώπινων κοινωνιών, μπορεί να μοιάζει οργολογικό ή τελειολογικό, αρχίζουν και γίνονται δυσδιάκριτα. Το μεγάλο ερώτημα για την επιστημονική κοινότητα.
0: Τα ερωτήματα είναι πολλά.
1: Ναι.
0: Και τα ερωτήματα επαναδιατυπώνονται κάθε μέρα, γιατί η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι τέτοια που πρέπει να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε το τι συμβαίνει και να απαντήσουμε δημιουργικά στο τι συμβαίνει. Όλη αυτή η εξέλιξη δεν είναι αναγκαστικά αρνητική. Θα μπορούσε να τη δει κάποιος ως ένα τεράστιο θετικό κεφάλαιο δυνατοτήτων. Γιατί να μην είναι ωραίο το ότι μπορούμε να έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μπορούν να μας αντικαταστήσουν σαν ερευνητές σε μεγάλο βαθμό ή και σε πλήρη βαθμό. Να πετύχουν ανακαλύψεις, να πετύχουν κατακτήσεις που για μας θα χρειαζόταν περισσότερος χρόνος, περισσότερη προσπάθεια, περισσότερη καταπώνηση. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Σημασία έχει οι βασικές μας ηθικές αρχές. Για ποιον το κάνουμε αυτό? Το κάνουμε για τους ανθρώπους, για τους συνανθρώπους μας, για την κοινωνία? Το κάνουμε για το καλό όλο, ή το κάνουμε για να εξυπηρετήσουμε λίγους πλούσιους, ή τελικά μπορεί τελικά απλώς να εξυπηρετήσουμε μια κοινωνία τεχνητής νοημοσύνης? Δηλαδή οι άνθρωποι λίγο πολύ να εξυπηρετούν τα ρομπότ, αντί η τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομπότ να εξυπηρετούν τους ανθρώπους. Όλα αυτά είναι ανοιχτά ερωτήματα, επαναδιατυπώνονται καθημερινά, γιατί οι δυνατότητες, οι εξελίξεις, οι περιορισμοί, οι άρσεις των περιορισμών εξελίσσονται κάθε μέρα. Αν δεν έχουμε μία πηξίδα ηθική, γιατί γίνεται όλο αυτό, τότε είμαστε άξιοι της τύχης μας. Αν υπάρχει αυτή και η ηθική πηξίδα, κάθε νέα πρόκληση μπορούμε να την ερμηνεύουμε με βάση αυτή την αξία. Ότι όλα αυτά, η ηθική μας πηξίδα είναι ότι σεβόμαστε τον συνάνθρωπο. Θέλουμε το καλό του συνανθρώπου μας. Αγαπάμε τον συνάνθρωπο. Τον θέλουμε να είναι υγιής. Τον θέλουμε να είναι καλά. Τον θέλουμε να είναι χαρούμενος.
1: Mm-hmm.
0: Όχι, θέλω να κάνω μια μεγαλύτερη περιουσία.
1: Έχω ένα πρώτο τελευταίο ερώτημα και μετά ένα τελευταίο. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο. Σε αυτές τις συνθήκες που η τεχνολογική πρόοδος δεν μπορεί να ανακοπεί και δεν πρέπει να ανακοπεί, το ερώτημα, επειδή το θέσατε, για ποιον και προς όφελος ποιου, αισθάνεστε ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα, μεγάλες κολοσιαίες ιδιωτικής υφής πλατφόρμες, στις οποίες κουμπώνουν οι δραστηριότητες και του δημόσιου χώρου, κρατών, κυβερνήσεων, οργανισμών, υγείας και πάει λέγοντας, είναι προς όφελος ή γίνεται ένα πολυπλόκαμο σύστημα απόλυτου ελέγχου της κοινωνίας και των πολιτών, όπου πλέον τα δεδομένα, πέρα από προϊόν, προδιαθέτουν και για τις επιλογές που θα σου υποδείξουν? Και άμα έχουμε μοναδικότητες αριθμών, χανόμαστε σε ένα σύστημα μέσα που η αξία είναι να κουγκλάρουμε, να έχουμε το IP μας και τέλος, αλλά στην κοινωνία ουδέν?
0: Νομίζω ότι ο απόλυτος έλεγχος εξαρτάται από εμάς αν θα μπορεί να αποσοβηθεί. Το να μπορέσεις να βρεθείς, να κοιτάξεις έναν άνθρωπο στα μάτια, το να μπορέσεις να κοιτάξεις τη θάλασσα, το να μπορέσεις να ρεμβάσεις, το να μπορέσεις να προσευχηθείς, το να μπορέσεις να σκεφτείς, όλα αυτά θα πρέπει να είναι αναφέρετα δικαιώματα, και αν πραγματικά τα θέλουμε, είναι αναφέρετα δικαιώματα. Δεν μπορεί λοιπόν κάποιος να μας ελέγξει σε αυτό το επίπεδο. Μπορεί να μας ελέγξει και να μας βασανίσει όμως στην καθημερινότητά μας. Και θα πρέπει να προσέξουμε ότι το βασανιστήριο, αυτό το κολαστήριο, δεν είναι συνώνυμο με μια ιδιωτική οικονομία. Δηλαδή το να δαιμονοποιήσουμε τις μεγάλες εταιρείες, τις ιδιωτικές, και να πούμε «Α, η κυβέρνηση πρέπει να τις ελέγξει». Ναι, για να σταθούμε λιγάκι. Δηλαδή η κυβέρνηση που περιγράφουμε, που είναι το χειρότερο κολαστήριο αναποτελεσματικότητας, όπως λέγαμε λίγο πιο πριν, θέλουμε ουσιαστικά την τεχνολογική πρόοδο να τη δώσουμε στα χέρια αυτών των διαπλεκόμενων, διεφθαρμένων, ηλίθιων και ανάλγητων που κυβερνούν. Φυσικά όχι. Φυσικά όχι. Δεν πρόκειται να κάνουν απολύτως τίποτα. Θα καταστρέψουν τα πάντα. Όπως ό,τι αγγίζουν είναι σαν τον μύδα που αντί να το κάνει χρυσό, απλώς το καταστρέφει. Άρα λοιπόν δεν θέλουμε ο έλεγχος, ο δημόσιος έλεγχος, να καταστρέψει την πνοή της δημιουργίας της τεχνολογικής ανάτασης. Θέλουμε σαν κοινωνία, σαν σύνολο, να πείσουμε ότι αυτή η εξέλιξη, η πρόοδος, η τεχνολογική βελτίωση θα βοηθήσει όλους να ζουν καλύτερες ζωές. Αυτό πρέπει όλοι να βρεθούν στο ίδιο μήκος κύματος ή τουλάχιστον να υπάρχει ένας συντονισμός μιας πλειοψηφίας που να έχει αυτό το όραμα. Αν υπάρχει αυτό, μπορώ να διατηρήσω μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Αλλιώς θα έχουμε συνδυασμούς αναποτελεσματικών κυβερνήσεων και πλειοδοτικών αρπακτικών εταιριών. Εφιαλτικό σενάριο.
1: Θέλω κλείνοντας να επιστρέψω σε αυτό που ξέρω ότι είναι στον εσωτερικό σας πυρήνα, η Ελλάδα, ο ελληνισμός. Ποια είναι η μεγαλύτερη αγωνία που έχει ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες, τώρα θα το επικαλεστώ, στον κόσμο για την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ελλάδα, έτσι όπως είναι σήμερα? Ποια είναι η μεγαλύτερη σας αγωνία?
0: Η εξάλειψή της, χωρίς να το πάρουμε καν είδηση. Το σβήσιμο από το χάρτη, όχι μόνο το γεωγραφικό χάρτη, τον τεχνολογικό χάρτη, τον επιστημονικό χάρτη, τον δημιουργικό χάρτη, τον ουσιαστικό χάρτη, χωρίς καν να συνεσανθούμε ότι έχει συμβεί. Χωρίς να το πάρει κανένας είδηση, γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα δοξάζουν και θα ζητοκραυγάζουν για τις επιτυχίες.
1: Νιώθετε ότι αυτή η πατρίδα είναι τόσο όμορφη και τόσο παράξενη?
0: Και τα δύο. Αλλά προτιμώ το όμορφη. Αν και το παράξενο δεν είναι νοικιάσιμο και αυτό, είναι αρκετά πίτικο.
1: Έχετε πει στους νέους ερευνητές, έχετε αφήσει ένα μήνυμα, η προσπάθεια βελτίωσης επιστημονικής έρευνας μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις για τους ανθρώπους, οπότε προσπαθήστε να εμπνευστείτε από αυτό. Συχνά

0: Μπορεί να είναι στην Ελλάδα, μπορεί να είναι στο εξωτερικό, μπορεί να είναι και στα δύο. Τα σύνορα πλέον έχουν πέσει. Τα σύνορα είναι πλέον μόνο μέσα στο μυαλό μας, στη φαντασία μας, στις δυνατότητές μας να αρθούν. Θα πρέπει να κάνει αυτό που τον εμπνέει και να μην συμβιβαστεί.
1: Θα αφιερώνατε στη χώρα τη Θεία Κωμωδία?
0: Όχι, γιατί η Θεία Κωμωδία είναι εμπνευσμένη. Είναι ένα φανταστικό ποίημα, το οποίο δεν αξίζει αυτή τη στιγμή στην αχριστοκρατία της Ελλάδας. Ο Οδυσσέας είναι ένας από τους τελευταίους κύκλους της κόλασης στη Θεία Κωμωδία. Είναι εκεί γιατί προτρέπει τους συμπολεμιστές τους, συμπολεμιστές του, να φερθούν σαν άνθρωποι, οι οποίοι δεν είναι φτιαγμένοι για να ζουν σαν τα ζώα, αλλά να κυνηγούν το καλύτερο. Μερικοί καταδικάζονται στην κόλαση γι' αυτό. Αξίζει αυτή η κόλαση. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, ούτε αυτή η κόλαση δεν μπορεί να επιτευχθεί.
1: Κύριε Ιωαννίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Εδώ η δημιουργική ομάδα απεφάνθη ότι, αφού σας αρέσει το όμορφη και παράξενη πατρίδα, με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε σήμερα, από τον ήλιο τον Ηλιάτορα, Ελίτη δηλαδή. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εξ ονόματος δεκάδων ακροατών, τους οποίους ζητώ συγγνώμη, αλλά αν διάβαζα τα μηνύματα θέλαμε άλλες 3 ώρες. Δεν γίνεται αυτό. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλή σας μέρα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: έρχεται στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Hugel in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
1: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.

0: θέλω να σου κρατάω το χέρι.
1: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
0: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
1: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
0: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρα σας.
1: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της more.com.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Την Τετάρτη 1η Ιουλίου η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
4: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
6: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Λέει ο Κορνήλιος Καστοριάδης στο βιβλίο με τίτλο «Η αρχαία δημοκρατία και η σημασία της για εμάς σήμερα». Έχουμε εδώ τρεις τουλάχιστον βασικές διαφορές της αρχαίας με τη νεότερη αντίληψη περί δημοκρατίας. Πρώτον, η αντιπροσώπευση. Οι αρχαίοι δεν γνωρίζουν αυτή την απατηλή έννοια. Από τη στιγμή που κάποιος αναθέτει την εξουσία αμετάκλητα για κάποιο χρονικό διάστημα σε άλλους, έχει μόνος το αλωτριωθεί πολιτικά. Ο Ρουσό το είπε ωραία για τους Άγγλους της εποχής του. Νομίζουν πως είναι ελεύθεροι επειδή εκλέγουν τους βουλευτές τους. Πλανώνται όμως. Είναι ελεύθεροι μία μέρα στα 5 χρόνια. Μετά από αυτό είναι δούλοι. Δεν είναι τίποτα. Οι αρχαίοι δεν αντιμετώπιζαν ένα τέτοιο ενδεχόμενο ούτε καν ως δυνατότητα, μιας και θεωρούσαν πως κανείς δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει την κυριαρχία του πολίτη. Ή την έχει ο ίδιος, ή την έχει κάποιος άλλος αντί για αυτόν. Αυτή η ιδέα της αντιπροσώπευσης της κυριαρχίας ενέχει στην πραγματικότητα μία θεολογική ιδέα, σύμφωνα με την οποία η κυριαρχία των πολιτών συμπυκνώνεται μία Κυριακή και μέσω μίας κάποιας επιφυτίσεως βρίσκει σκήνομα σε 300 ανθρώπους, οι οποίοι την διατηρούν και την εκφράζουν για τα επόμενα 4 ή 5 χρόνια. Δεύτερη διαφορά. Οι εκλογές. Για τους αρχαίους η δημοκρατία δεν είναι οι εκλογές όπως νομίζουμε σήμερα, κάθε άλλο μάλιστα. Η θεωρητική αρχή πίσω από τις εκλογές είναι η ανάδειξη των καλύτερων. Συνεπώς, οι εκλογές είναι θεσμός αριστοκρατικός, δηλαδή ολιγαρχικός. Στις δημοκρατίες των Ελλήνων, εκλογές υπήρχαν μόνο εκεί που απαιτούνταν ειδικές γνώσεις, όπως για παράδειγμα για την ανάδειξη στρατηγών. Δεν υπήρχαν όμως για την ανάδειξη αρχόντων. Η πολιτική άνοικε σε όλους τους πολίτες. Τρίτον, το κράτος. Οι αρχαίοι δεν χρησιμοποιούσαν ποτέ αυτή την λέξη όπως το νομίζουμε σήμερα. Στις μέρες μας, το κράτος είναι ένας μηχανισμός ανεξάρτητος και ξεχωριστός από την κοινωνία. Η κοινωνία το νομιμοποιεί, αλλά δεν το ενσαρκώνει. Οι αρχαίοι είχαν ανταυτού την οντότητα που ονομάζουμε πόλης, πολιτεία. Οι ξένοι φιλόλογοι και δι' οι Γερμανοί, μεταφράζοντας την πολιτεία του Πλάτωνα με τον τίτλο «Der Staat», δημιούργησαν μία τεράστια παρεξήγηση. Οι Ναζί, το 1939, δημοσιεύοντας μία γερμανική μετάφραση του επιταφείου του Περικλή, αντικατέστησαν την λέξη «πόλης» από την λέξη «κράτος». Τι είναι η πόλης? Είναι οι ίδιοι οι πολίτες και η θεσμική οντότητα που ενσαρκώνουν μέσω της δημοκρατίας. Όταν λοιπόν λέει ο Περικλής πως οι άνθρωποι αυτοί θυσίασαν τον εαυτό τους για την πόλη, δηλαδή επί της ουσίας για τους υπόλοιπους και το ίδιο το συλλογικό τους θεσμικό οίκημα, οι Γερμανοί το απέδωσαν με το «οι άνθρωποι αυτοί θυσίασαν τον εαυτό τους για το κράτος», κάτι τελείως διαφορετικό. Όταν τον 19ο αιώνα ανακαλύφθηκε το έργο του Αριστοτέλη «Αθηναίων Πολιτεία», οι περισσότεροι ακαδημαϊκοί, Έλληνες και ξένοι, το μετέφρασαν ως «Πολιτεία των Αθηνών». Μέγα και στοιχειώδες λάθος. Δεν υπήρξε ποτέ πολιτεία των Αθηνών. Η Αθήνα είναι γεωγραφικός όρος. Η πόλη είναι οι Αθηναίοι. Είναι δηλαδή η ενσαρκωμένη από τους ίδιους τους πολίτες πολιτεία. Γι' αυτό και ο Θεμιστοκλής λέει πριν την αυμαχία της Αλαμίνας πως η Αθήνα είναι και θα είναι εκεί όπου είναι και οι Αθηναίοι. Γιατί αυτή είναι η πόλης. Η πόλης δεν είναι σαν το σημερινό κράτος, ένα νομικό πλάσμα δηλαδή που εξουσιάζει την κοινωνία και αποφασίζει για τα πάντα σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Στην αρχαία δημοκρατία, που κακώς αποκαλούμε άμεση, η εξουσία δεν πηγάζει από τους πολίτες. Η εξουσία είναι οι πολίτες. Στο σημερινό πολίτευμα, που κακώς αποκαλούμε δημοκρατία, η κοινωνία εκχωρεί την εξουσία της σε κάποιους οι οποίοι αποφασίζουν αντί για αυτήν. Στην σημερινή αντίληψη, το κράτος είναι η επικράτεια και ο μηχανισμός που του δίνει υπόσταση. Για την αρχαία αντίληψη, πολιτεία είναι οι ίδιοι οι πολίτες και δεν υπάρχει άνευ αυτών. Πρέπει λοιπόν να μας γίνει απολύτως ξεκάθαρο. Η επιστροφή στην αρχαία ελληνική σκέψη δεν αποτελεί νοσταλγία. Αποτελεί έναν επαναστατικό επαναπροσδιορισμό των ενιών πολιτική, πολίτης, δημοκρατία, κράτος. Δημοκρατία δεν είναι να εκλέγεις τους εξουσιαστές σου. Δημοκρατία είναι να μην υπάρχουν εξουσιαστές. Το «μη άρχεστε υπομηδενός» της κοινωνίας των πολιτών.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
3: έχω. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
4: Φίλος σου.
3: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
4: Αριστοφάνης.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Καλωσορίζουμε με πολύ μεγάλη χαρά από τη Θεσσαλονίκη τον Αλέξανδρο Τσίγκο, τον γνωστό μαυροπρόβατο της συγκροτεύουσας, στον ραδιοφωνικό σταθμό Focus. Αλέξανδρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι,
1: όχι,
0: απαραίτητο, ένα μαυροπρόβατο να μας πει την άποψή του για όλα αυτά που ζούμε, και αναφέρομαι κυρίως στο θέμα του Ιράν που απασχολεί αυτές τις ημέρες. Μας επηρεάζει άμεσα. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε καταλάβει, ίσως η κυβέρνηση δεν το έχει καταλάβει. Οι πολίτες νομίζω το έχουν καταλάβει. Πώς βλέπεις όλη αυτή τη συμφωνία, η οποία, όσο και να θες να κρατήσεις ισορροπίες, γιατί κακά τα ψέματα τώρα όλοι εμείς οι λεγόμενοι δυτικοί έχουμε ακόμα στο μυαλό μας τις ΗΠΑ ως τη μοναδική υπερδύναμη, μια πανίσχυρη στρατιωτικά χώρα. Ωστόσο, βάζοντας τα ο καθένας στη ζυγαριά, διαπιστώνει ότι αυτή η συμφωνία δείχνει ότι το Ιράν τα κατάφερε. Βλέπεις, δεν ξέρω ποιο τη λέξη νίκησε, αλλά τα κατάφερε.
1: Καταρχάς, να πω πριν από όλα, είτε άσπρο πρόβατο είτε μαύρο πρόβατο, όλα καταλήγουν στο γασάπι.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο που θέλω να πω είναι, είναι μεγάλη απώλεια ο θάνατος του Ανδρέα Μαζαράκη, παρόλο που δεν ήταν φίλος μου.
0: Αλλά... δίκιο, και εγώ δεν είχα γνωρίσει τον άνθρωπο, αλλά είχα ακούσει τα καλύτερα και η εκπομπή ήταν καταπληκτική.
1: Είχα ακούσει αρκετές φορές, ειδικά την περίοδο του COVID, εκπομπές του. Και είναι λίγα τα μικρόφωνα στην Ελλάδα.
0: Ήταν ένα, ήταν ένα μαύρο πρόβατο.
1: Ναι, όπως είσαι εσύ μαύρο πρόβατο, αλλά το υποκρύπτης. Λοιπόν, και επίσης θέλω να προσθέσω σε, αυτό, σε αυτή την εισαγωγή που έκανες, ότι ένα από, θεωρώ ότι αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα μέσα από όρους μνήμης και όχι πραγματικότητας. Δηλαδή, υπάρχουν οι πολιτικοί χάρτες που δείχνουν, ας πούμε, για παράδειγμα, τα σύνορα των διαφόρων χωρών. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό αποτελεί μια φαντασίωση στην εποχή μας. Δηλαδή, αυτό που πολλές φορές ξεκινάει, και εγώ τουλάχιστον πρώτη φορά το έχω ακούσει από τον Βασίλη τον Λύκο, η χώρα γίνεται, έχει γίνει χώρος, δεν αφορά μονάχα την Ελλάδα. Θέλω να πω ότι αυτές οι χωριστικές γραμμές των σύνορων ανάμεσα στα κράτη είναι κάτι το οποίο υπάρχει μόνο στη φαντασία μας πλέον, και γι' αυτό λέω λειτουργούμε με όρους μνήμης, και επίσης νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό λειτουργούμε και με όρους ιδιοληψίας. Δηλαδή, από, το λέω τώρα έτσι με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να θέλω να προσβάλλω κάποιον.
0: Τα είπες αλλά... όλα, Αλέξανδρο, συγγνώμη σε διακόπτω, αλλά με αυτό που είπες τα είπες όλα. Εξήγησες, νομίζω, το πώς βλέπουμε τον κόσμο σήμερα. Μέσα από μνήμες και, όχι, και αρνούμαστε να δούμε την πραγματικότητα.
1: Ναι, σε μια εποχή που το διεθνές δίκαιο, δηλαδή ό,τι οικοδομήθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, βρίσκεται σε πλήρη αποδόμηση, και όχι μια φαντασιακή αποδόμηση, μια πραγματική αποδόμηση. Θα πάω λιγάκι αργότερα σε αυτό εδώ. Τώρα, όταν ξεκινήσαμε πριν που συζητούσαμε, σου είπα ότι για μένα η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Μέση Ανατολή και όχι μόνο. Βέβαια, για να συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν γίνεται αυτό μέσα σε μία μέρα ή δεν γίνεται μέσα σε ένα μήνα. Πρέπει να οριμάζουν συνθήκες για να συμβεί. Τώρα, γιατί το λέω ενάντια σε όλους τους υπόλοιπους, γιατί αναφέρομαι και το ονομάζω αποχώρηση. Καταρχάς, δεν το θεωρώ ότι είναι μια ιδιοτροπία ενός Προέδρου, εξαιρετικά ιδιότροπου, περίεργου και αμφιλεγόμενου. Είναι γραμμένη σε ένα κείμενο, και αυτό το κείμενο είναι η Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας που ήρθε στη δημοσιότητα την 4η Δεκεμβρίου του 2025, είναι 33 σελίδες και επικυρώνει θεσμικά αυτό που λέμε. Το πρώτο θεμέλιο, αν μου επιτρέπεις, είναι η αντίληψη για τον πολιτισμό που έχει αυτό το κείμενο. Δηλαδή, δεν είναι ένα τεχνικό κείμενο ασφάλειας, αλλά είναι ένα κείμενο κοσμοθεωρίας. Και γιατί αναφέρθηκα προηγουμένως σε ιδεοληψίες? Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν μια συγκεκριμένη αντίληψη για τις ΗΠΑ, έχουν μια συγκεκριμένη αντίληψη για τη Ρωσία, είτε υπέρ του ενός, υπέρ του άλλου, ή για την Κίνα. Το οποίο όμως στην πραγματικότητα αφορά το παρελθόν. Σε αυτό το κείμενο, που το λέω κείμενο κοσμοθεωρίας, το ιδεολογικό της υπόβαθρο έχει ένα όνομα. και λέγεται «Πολιτισμικός ρεαλισμός και σκληρή κυριαρχία». Αυτή είναι η κεντρική παραδοχή και είναι ριζικό. Ο κόσμος δεν αποτελείται από κράτη που είναι ίσα με οικουμενικά δικαιώματα, όπως όριζε ο χάρτης του ΟΕΕ το 1945. Από πολιτισμούς, αλλά από πολιτισμούς οντότητες, όπου κάθε ένας έχει τη δική του ιστορική αλήθεια και δεν δικαιούται να κρίνει τον άλλο με βάση κάποιον υποτιθέμενο οικουμενικό κανόνα. Αυτό επιβεβαιώθηκε σε τρεις συναντήσεις και δεν ξέρω για ποιο λόγο ο κόσμος δεν το βλέπει, αλλά δεν επιβεβαιώθηκε πάλι ερμηνευτικά, υπόθηκε πραγματικά. Πού? Και στην συνάντηση που είχε ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Πούτιν στο Anchorage και στη συνάντηση που είχε ο κύριος Τραμπ με τον Xi Jinping στην Κορέα και στη συνάντηση που είχε...
0: Στην Κίνα,
1: Όχι, η πρώτη ήταν στην Κορέα νομίζω είχαν βρεθεί. Η τελευταία έγινε στην Κίνα. Φταρχόμενο σε αυτό, αλλά καταγράφηκε και στη συνάντηση σε 47 σελίδες. Έτσι όπως το είπα και στη συνάντηση που είχε ο κύριος Πούτιν με τον Ζή στο Πεκίνο πάλι πριν από λίγο καιρό μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ, που σημαίνει ότι βασικά υπάρχει μια κοινή αποδοχή από αυτό που θα λέγαμε τρεις βασικές δυνάμεις. Γιατί στο κείμενο αυτό της 4ης Δεκεμβρίου ορίζει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Λέει ότι εμείς αποσυρώμαστε, είναι πολύ ακριβό να είμαστε χωροφύλακες στον κόσμο. Δηλαδή δεν συμφέρει. Το κόστος όφελος πλέον δεν βολεύει να έχουμε βάσεις, στρατούς, να παρεμβαίνουμε κτλ. Εμείς αποσυρώμαστε στην κεντρική, δηλαδή στην βόρεια, νότια και κεντρική Αμερική, από την Παταγωνία μέχρι τη Γροιλανδία. Και λέμε ότι αυτό είναι το μέρος μας. Αντιμετωπίζει, όπως θα δούμε παρακάτω, τη Ρωσία και την Κίνα ως εμπορικούς συνεταίρους, εταίρους. Δηλαδή, αυτά, άμα καθίσεις και τα κοιτάξεις πραγματικά για να δεις, γιατί λες, τώρα επειδή είναι κυβέρνηση Τραμπ, τώρα τι να μας πούνε. Όχι, αυτά όλα προϋπάρχουν πολύ καιρό πριν έρθει ο κύριος Τραμπ. Και θα σου δώσω, για να καταλάβεις έτσι, να προσπαθώ να μην πλατιάζω κιόλας, ότι το America First δεν φτιάχτηκε από τον Τραμπ, το Make Great America Again. Το πρώτο Αμερική, πέρα, υπάρχει σαν φράση κυριολεκτικά φτιαγμένη στο Yale Πανεπιστήμιο από τον Λίντμπερκ. Όποιος θυμάται όλα τον Λίντμπερκ, ο Λίντμπερκ ήταν ένας δεξιός, ο οποίος, ή ακροδεξιός, φιλοναζιστής, okay, ο οποίος διέσχισε με μονομιάς από τη Νέα Υόρκη στο Παρίσι, δηλαδή με το αεροπλάνο, κάπου το 1936, και είχε γίνει εθνικός ήρωας. Εκεί στο Yale, πάρα πολλοί που συμμετείχανε σε αυτό το America First ήταν άνθρωποι που διοίκησαν την Αμερική στο κατόπιν. Αλλά μπορούμε να το δούμε μετά. Είναι η θεωρία του απομονωτισμού, αλλά αυτό δεν σημαίνει σίγουρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτραβούνται από την ηγεμονία. Είμαστε σε άλλες εποχές. Τώρα, για να προχωρήσω λίγο σε αυτό το κείμενο, όταν λέει σκληρή κυριαρχία, σημαίνει αυτό το πράγμα μέσα στη σφαίρα μου. Ο κάθε πολιτισμός δύναμη είναι απαλλαγμένος από εξωτερική ηθική και νομική λογοδοσία. Αυτό εδώ το συγκεκριμένο αναφέρεται στο κείμενο που συνυπέγραψαν ο Πούτιν με το Ζή. Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, δεν υπάρχει πια υπερεθνικό δικαστήριο της ιστορίας. Και ό,τι κάνει στο σπίτι ο καθένας και τη γενιά του τον αφορά. Στη συνάντηση που είχε ο Ζή με τον Πούτιν, γράψαν αυτά τα πράγματα συγκεκριμένα. Πέρα από δηλαδή ότι. Κοίταξε. Και μία απάντηση που έδωσε ο κύριος Πούτιν, πρόεδρος Πούτιν, στον δημοσιογράφο τον Κωνσταντόπουλο. Κωνσταντακόπουλος λέγεται, που τον φιλοξενεί.
0: Κωνσταντακόπουλο, ναι, Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο.
1: Του είπε, μήπως χρειάζεται, ο δημοσιογράφος του είπε, μήπως χρειάζεται να φτιάξουμε μια Ρωσία πολέμου και τα λοιπά, στρατιωτική βιομηχανία. Και εκεί ο Πούτιν του απαντάει ότι η Κίνα μέσω της εθνικής της κυριαρχίας μπόρεσε να ανταποκριθεί σε όλη αυτή την υπερσύγκρουση που συμβαίνει αριστερά και δεξιά. Και συνέδεσε στην πραγματικότητα το γεωγραφικό βάθος, πλάτος, ύψος που έχει η Κίνα στο ζήτημα της εθνικής ανεξαρτησίας. Δηλαδή το ζήτημα της εθνικής ανεξαρτησίας μπαίνει πλέον με όρους 19ου αιώνα. Τώρα, σε αυτά όλα που λέμε, η πνευματική, θα λέγαμε, γενεολογία δεν είναι αμερικάνικη, είναι γερμανική ρομαντική κουλτούρα του Χέρνερ. Ο κάθε λαός έχει το δικό του αδιαπραγμάτευτο πνεύμα. Μετά στον Σπέγκλερ που έγραψε την παραχμή της Δύσης, όπου οι πολιτισμοί γεννιούνται και πεθαίνουν. Και φτάνουμε στον Κάρλ Σμιτ και συνεχίζει στον Ντούγκεν που μιλάει για την ευρασιατική πολυπολιτικότητα, ας πούμε, και κλείνει στον Ζαν Γουέιγουέι που νομιμοποιεί φιλοσοφικά το κινέζικο μοντέλο ως πολιτισμό κράτους. Δηλαδή, με δικά μου λόγια, ας το πούμε έτσι, η επίσημη απόσταση από την οικουμενική τάξη του 45 και η επιστροφή στον 19ο αιώνα στις σφαίρες επιρροής και στο δίκαιο του ισχυρού, αλλά με τη σύγχρονη τεχνολογία, είναι αυτό που αφορά και παραδέχονται στα κείμενά τους η Κίνα, η Ρωσία. Η Ευρώπη δεν βρίσκεται εδώ. Η Ευρώπη έχει ήδη αυτοκτονήσει.
0: Η Ευρώπη
1: δεν
0: υπάρχει πάρα πολύ. Ναι.
1: Έτσι. Και θα το δούμε παρακάτω, εφόσον έχουμε χρόνο.
0: Ένα ερώτημα, Αλέξανδρε, συγγνώμη, που νομίζω θα περνάει από το μυαλό αρκετών ανθρώπων που μας παρακολουθούν. Αποχώρουν οι ΗΠΑ από τη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ τι γίνεται? Γιατί, κακά τα ψέματα.
1: Κοίταξε. Το Ισραήλ, και αυτό φαίνεται από τις δηλώσεις που κάνει ο Γκβίρ και μια συνέντευξη που έδωσε ο Τζόναθαν Πόλαρντ. Για όσους δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο Τζόναθαν Πόλαρντ, ήταν ένας Αμερικανοεβραίος στέλεχος το τμήμα πληροφοριών, δηλαδή θα λέγαμε το στρατιωτικές μυστικές υπηρεσίες του ναυτικού, όπου πιάστηκε να βοηθάει το Ισραήλ σε εκείνες τις περιόδους που το είχε ανάγκη, συνελήφθηκε και έμεινε 35 χρόνια φυλακή. Οι δύο αυτοί άνθρωποι εκφράζουν και είπαν, προχθές έδωσε μια συνέντευξη που είπε ότι κοίταξε κάτι, εμείς σεβόμαστε τον κύριο Τραμπ, αλλά το Ισραήλ δεν μπορεί να είναι προέκταση, δηλαδή ένα αξίλιο, ένα εργαλείο στην πραγματικότητα πολέμου για τις ΗΠΑ. Εμείς έχουμε τη δικιά μας πορεία, θα ακολουθήσουμε τον δικό μας δρόμο. Πρόσεξε κάτι τώρα. Εδώ θα πρέπει να βάλεις, στο μυαλό μας θα βάλουμε, τι σημαίνουν οι συμφωνίες Αβραάμ. Το Ισραήλ έχει ζήσει 78 χρόνια, όπως και η Παλαιστίνη, σε μια φυλακή. Βρίσκεται δηλαδή σε μια ψυχολογία άμυνας, είναι τεράστιο το χρονικό διάστημα και που αντίστοιχα τροφοδοτεί πάρα πολλά πράγματα μέσα στον ίδιο το λαό. Εδώ λοιπόν και 78 χρόνια. Τι κάνουν λοιπόν οι συμφωνίες Αβραάμ? Στην πραγματικότητα δημιουργούν ένα νέο, θα λέγαμε, επειδή δεν υπάρχουν στους χάρτες τα σύνορα, δημιουργεί μια, για μένα και ταπεινή γνώμη, δημιουργεί μια νέα οντότητα. Δηλαδή, το μεγάλο Ισραήλ που λέει ξεκινάει από τον Νείλο και φτάνει ως τον Εφράτη, η εύλογη ερώτηση είναι, καλά, 6 εκατομμύρια τι θα κάνουν, ας πούμε, θα καταλάβουν όλο αυτό το μέρος και θα διαλέξουν όλους τους υπόλοιπους που είναι, ξέρω εγώ, πόσα 100 εκατομμύρια, πώς είναι οι Άραβες, ας το πούμε. Όχι. Οι συμφωνίες Αβραάμ αναγνωρίζουν τον κοινό απόγονο, τον Αβραάμ, και ότι τα παιδιά και του Ισραήλ και των Αράβων είναι αδέλφια. Σε όλη αυτή την ιστορία αυτών των τελευταίων μηνών, από 28 Φεβρουαρίου, πότε άρχισε αυτό ο πόλεμος τέλος πάντων, ξαφνικά διαπίστωσαν οι Άραβες ότι το να έχουν αμερικανικές βάσεις δεν τους καλύπτει, δεν υπάρχει ομπρέλα. Δεχτήκανε χτυπήματα στις υποδομές τους, μια βασική υποδομή, ας πούμε, είναι το ότι έχουν τις μονάδες αφαλάτωσης, γιατί δεν έχει νερό η Σαουδική Αραβία και τα Κατάρ και όλα αυτά εδώ. Έχουν τεράστιες μονάδες αφαλάτωσης. Αν αρχίζουν και σου χτυπάνε τις μονάδες αφαλάτωσης, έχεις ένα πρόβλημα στο πώς που θα βρεις το νερό για να ζήσεις, ας πούμε. Πολύ βασικό. Τους χτύπησαν μονάδες όπως τους σερβερς της Amazon. Δηλαδή χτύπησαν τα πάρκ, χτύπησαν αεροδρόμια. Δηλαδή διαπίστωσαν λοιπόν ότι στην πραγματικότητα σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να τις προστατεύσουν. Γιατί μέχρι τώρα αυτό πουλούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες παγκόσμια. Προστασία. Και αυτό κάποιοι λένε θα τους φέρει κοντά στην Κίνα και τα πει Κίνα. Η Κίνα δεν στέλνει το στρατού, ούτε τίποτα. Αν θέλει όπλα, εντάξει, να σου στείλω. Αλλά τα όπλα δεν ξεκαλύπτουν. Αυτό που χρειάζεται είναι μια ομογενοποίηση η οποία έχει στρωθεί μπροστά μας και εμείς δεν τη βλέπουμε. Γιατί συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε με όρους μνήμης. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι υπάρχει μια ενοποίηση όπως έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ας το πω έτσι, λοιπόν, ανάμεσα στο Ισραήλ και τα αραβικά κράτη, που ο κάθε ένας προσφέρει, τι προσφέρει το Ισραήλ, προσφέρει τεχνογνωσία παρακολούθησης, Iron Dome, ξέρω εγώ, όλα αυτά εδώ προσφέρει τεχνολογία. Οι άλλοι τι προσφέρουν, προσφέρουν τους δρόμους ενέργειας, ενέργεια. Δηλαδή, ο καθένας έρχεται να συμπληρώσει, δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει αλλαγές στα καθεστώτα του κόλπου σε αυτά τα μπροστά τα χώρα. Γιατί ακόμα είναι πάρα πολύ, είναι ζεστό το τραύμα. Αλλά για μένα, έτσι όπως έχουν υπογραφεί και αυτό το περιεχόμενο το ίδιο των αβραμικών συμφωνιών, δείχνει όχι την απόσταση και την, θα λέγαμε, την απομάκρυνση, ίσα ίσα. Και το είδαμε αυτό, ότι σε όλη την περίοδο που εγώ το λέω γενοκτονία του ξεκαθαρίσματος στη Γάζα, οι αραβικές χώρες και το Ιράν μείνανε, εντάξει, μπορεί να πιθανά να είπανε ότι δεν πρέπει, είναι ανήθικο ή δεν ξέρω τι, όπως κάνουν και οι Ευρωπαίοι, ας πούμε, μείνα στα λόγια. Αφήσανε το Ισραήλ να ολοκληρώσει αυτή την επιχείρηση. Και πρέπει να σκεφτούμε και το εξής, ότι για τους Άραβες η Παλαιστίνη δεν είναι αραβικό έθνος και υπάρχουν πάρα πολλές δηλώσεις. Έτσι. Οπότε, το Ισραήλ το θεωρώ με αυτόν τον τρόπο που το αντιμετωπίζουμε, το σκεφτόμαστε κτλ., ότι είναι ένα παθητικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια κληρονομιά παθητική. Δεν σημαίνει ότι θα φύγω και θα καταρρεύσει όλος ο κόσμος. Όχι. Γιατί χθες ή προχθές μάλλον ο πρόεδρος Τραμπ έκανε μια δήλωση που βάζει την Τουρκία στο παράθυρο. Και ποια είναι αυτή η δήλωση? Όταν βρίσκεται με τον Υπουργό Εξωτερικών στο πλαίσιο του G7 του Κατάρ, τι λέει? Λέει, εγώ σκέφτομαι ότι το Ισραήλ προκαλεί αιματοχυσία στην περιοχή. Δηλαδή δεν μπορεί να σκοτώνεις, ας πούμε, έναν αρχηγό, έναν ηγέτη ή κάποιον και ταυτόχρονα γύρω-γύρω να σκοτώνεις και καμιά 30, 40, 50, 800, όπως έγινε στην περίπτωση του Νασράλα, ανθρώπους. Μπορεί να το κάνεις αυτό εδώ. Okay. Ας αφήσουμε τη Συρία του Αλ-Σάρα ή Αλ-Τζολανί να επέμβει στο Λίβανο. Φαντάζομαι ότι το γνωρίζει πάρα πολύ καλύτερα από μένα. Οι σχέσεις δηλαδή και επεμβάσεις της Συρίας στο Λίβανο ξεκινάνε από την εποχή του Χαφέζ Άσαντ. Λοιπόν, τι σημαίνει όμως αυτό στην πραγματικότητα? Γιατί η Συρία σήμερα με τη διοίκηση που έχει, στην πραγματικότητα είναι ένας αρμός, να το πούμε έτσι, της Τουρκίας. Μην ξεχνάς ότι στην περιοχή του Ιντλίμπ η Τουρκία έχει, δηλαδή χρησιμοποιεί την Τουρκική λίρα, τουρκικές τράπεζες, και είναι σαφέστατη η σχέση, γιατί μέσω Τραμπ και Ερντογάν ανέβηκε ο Τζολανί στη Συρία. Και μερικές φορές σκεφτόμαστε ότι αυτό να βολεύει το Ισραήλ, αλλά αν βλέπουμε τις επιπτώσεις, στην πραγματικότητα σηματοδοτούνται άλλα πράγματα. Κοινώς προχθές ο κύριος Τραμπ έβαλε την Τουρκία ως παράγοντα σοβαρό στην περιοχή, σε αυτή την περιοχή της Μέσης Ανατολής, σαν εξισορροπιστικό παράγοντα με το Ισραήλ σε σχέση με το Λίβανο. Τώρα, αυτή πάλι είναι μια εκτίμηση, αλλά δεν είναι μια εκτίμηση μέσα από την ευθερεσία, αλλά είναι μια εκτίμηση διαβάζοντας και μελετώντας. Εγώ δεν είμαι ένας γεωπολιτικός αναλυτής, αλλά όταν διαβάζω και έρχομαι και βλέπω το αποτύπωμα, λέω οπ, οπ, οπ, εδώ κάτι άλλο συμβαίνει, που όλοι μεταφράζουν τον δικό του τρόπο. Νίκησε το Ιράν. Σαφέστατα, το Ιράν 40 χρόνια ετοιμαζόταν μέσα σε όρους κλειστής, αποκλεισμένης οικονομίας για κάτι τέτοιο. Αλλά όλοι νομίζουν ότι το Ιράν είναι μουλάδες. Θα σου δώσω λοιπόν παράδειγμα για αυτόν τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Κανένας δεν ξέρει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι η δημοκρατία στο Ιράν το 1909, αν δεν κάνω λάθος, έγινε με τους μουλάδες και την εμπορική τάξη. τότε ήρθαν σε σύγκρουση με τον βασιλιά, ο οποίος τα είχε δώσει όλα στους Βρετανούς και τους Ρώσους, γιατί ακόμα είναι η τσαρική Ρωσία, και επιβάλλουν τη δημιουργία του κοινοβούλου. Μπορεί να μην πέτυχε. Αλλά θέλω να πω, το Ιράν δεν είναι αυτό που βλέπουμε και σκεφτόμαστε, μουλάδες, σαντόρ και όλα αυτά εδώ και δεν ξέρω τι άλλο, μπούργες και έτσι. Είναι τελείως διαφορετική η ιστορία. Και όταν ανοίξει μελετήσει πολιτισμού και τις κοινωνικές του δομές, που επισκέψω τι τεχνολογία έχει αναπτύξει. Ναι, θα μου πεις, μπορεί να πήρε τεχνολογία για να φτιάξει τη δικιά του τεχνολογία, αλλά πρόσεξε, πήρε τεχνολογία και ανέπτυξε μια ολόκληρη
0: ικανότητά μας. Και σε καθεστώς κυρώσεων, έτσι.
1: Ναι, σε καθεστώς, με αυτό λέω.
0: Δεν κυρώσεων.
1: Και τώρα τι παίρνει, 300 δις, δηλαδή αν σκεφτείς τη συμφωνία που υπογραφεί, δηλαδή του δίνει το δικαίωμα να εξάγει πετρέλαιο, να πάρει τα δισεκατομμύρια που είναι δεσμευμένα, να πληρώσει η Αμερική 300 δις για τις βλάβες που έχει προκαλέσει.
0: Να δούμε βέβαια, Αλέξανδρε, αν θα προχωρήσει αυτή η συμφωνία, γιατί από την πρώτη ώρα είδαμε ότι έχουν αρχίσει τα παρατράγουδα και πολλοί από την πρώτη στιγμή που τη διάβασαν είπαν ότι είναι τόσο καλή για το Ιράν που μάλλον δεν θα εφαρμοστεί ποτέ.
1: Όλα κρίνονται στην Αμερική αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν δύο κομμάτια μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα τα οποία συγκρούονται. Και πρέπει να ξέρουμε και τι είναι ο Τραμπ. Δηλαδή, ο Τραμπ αγαπάει δικτάτορες. Αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή, συμπαθεί τη δύναμη. Δεν είναι θέμα ότι συμπαθεί απαραίτητο καθεστώς Ερντογάν, Κιμουλ Γιούγκ, Πούτιν, γιατί η αντίληψή του για τα πράγματα είναι αυτή. Βέβαια, ζει σε μια εκπτωσιακή δημοκρατία. Υπάρχουν δύο συγκρούσεις αυτή τη στιγμή μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Και υπάρχουν οι πραγματικές, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει εκείνοι που λένε είμαστε με τον Τραμπ, καιρός είναι να δούμε τα πράγματα εδώ και να ξαναοικοδομηθούμε, αλλά όχι με όρους ειρήνης. Πριν από κάποιο διάστημα, το Πεντάγωνο πήγε στο Detroit, σε Ford, στη Ford και στην General Motors και είπε ότι εμείς θέλουμε να παράγεται πυρομαχικά. Δεν θέλουμε να φτιάχνετε αυτοκίνητα, δηλαδή υπάρχουν γεγονότα που πάλι δηλαδή, τα ξεχνάμε, δηλαδή δεν τα βλέπουμε. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μια σύγκρουση μέσα ανάμεσα στους απομονωτιστές, το δόγμα Don Roe, δηλαδή από το Donald Trump ας πούμε Monroe, και εκείνους οι οποίοι θέλουν να παραμείνει η Αμερική όπως ήταν. Μόνο που έχουν μια τεράστια πρώτα απ' όλα οικονομική κρίση, τα 42-3 που θα είναι το έλλειμμα και άλλα 18-3 είναι το ιδιωτικό έλλειμμα στην Αμερική. Μιλάμε τώρα για 102, αν δεν κάνω λάθος, 102-3 είναι το εξωτερικό χρέος των ΗΠΑ, δημόσιο και ιδιωτικό.

0: Ναι. Τώρα δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω
1: Να.
0: αν η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού που είπε στην αρχή, ότι αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα μέσα από τις μνήμες που έχουμε και μιλάμε για μνήμες, δηλαδή θα μπορούσε να πει κάποιος ότι πορεύεται η ελληνική εξωτερική πολιτική με τη λογική του 1950.
1: Ούτε καν. Θα σου
0: Ούτε
1: πω κάτι.
0: καν.
1: Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, εύλογα, γιατί ο βασικός αντίπαλος, ας το πούμε έτσι, της φαινομενικά τουλάχιστον, είναι η Τουρκία.
0: Να.
1: Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος έχει συνδέσει την τύχη του, της Ελλάδας, μιας Ελλάδας πτωχευμένης, κοινωνικά κατακαιρματισμένης, κυριολεκτικά ζομποποιημένης, με απίστευτο κοινωνικό πρόβλημα στο ζήτημα της επιβίωσης, πραγματικά και στους πραγματικούς αριθμούς, ότι το Ισραήλ είναι η λύση. Εγώ θέλω να θυμίσω, και το λέω πολλές φορές από την εκπομπή μου, ότι η Ελλάδα δεν αποτέλεσε, μάλλον οι σύμμαχοι της Ελλάδας δεν αποτέλεσαν ποτέ τη λύση για την Ελλάδα. Και φέρνω σαν παράδειγμα την εκστρατεία στην Κριμαία, όπου πήγαμε για να διεκδικήσουμε για λογαριασμό των Γάλλων τις οφειλές του Τσάρου που δεν τις αναγνώριζαν οι Μπολσεβίκοι στην Κριμαία και αναγκαστήκαμε να φύγουμε και αυτό είχε τις επιπτώσεις της Μικρασιατικής καταστροφής όταν οι Μπολσεβίκοι χρηματοδότησαν αδρά με τόνους χρυσού και τόνους πυρομαχικών τον Κεμάλ. Και δεν είναι και τόσο ξεκάθαρη, ας το πούμε έτσι, πολύ είναι Σοβιετόφιλοι, ας πούμε, οι Ρωσόφιλοι. Εγώ δεν θεωρώ καμία χώρα φίλο του τόπου μου. Ή μπορεί να προχωρήσεις μόνος σου είτε όχι. Λοιπόν, ή έχεις τη δυνατότητα, έχει. Η Ελλάδα λοιπόν εύκολα μπορεί να είναι ο άψιρτος στα χέρια της Μύδιας. Δηλαδή, όταν έφυγαν από την Κολχίδα ο Θησέας με τη Μύδια, η Μύδια έκοβε τον αδερφό της κομμάτια για να μπορέσει να σταματάει ο Αίτης που ήταν ο βασιλιάς Κολχίδας και να τα μαζεύει και έτσι μπορούσαν να δραπετεύσουν. Λοιπόν, αυτός ο τόπος που τον φέρανε και που για μένα θα έπρεπε να είχαν στηθεί στο σκαμνί όλη η πολιτική και η τραπεζική εξουσία του τόπου μας για όσα έχουν κάνει τα τελευταία 20 τουλάχιστον χρόνια, να μην πω για πιο πριν, γιατί η Ελλάδα βρίσκεται σε μια συνθήκη που νομίζει για το διεθνές δίκαιο. Άμα δεις, ας πούμε, την τοποθέτηση που έγινε στον Νταβός από τον πρωθυπουργό του Καναδά, που σου λέει δεν υπάρχει για διεθνές δίκαιο, το βλέπουμε. Δεν υφίσταται πια αυτό το πράγμα. Τι διεθνές δίκαιο, τι θαλάσσιες ζώνες και τέτοια. Τι λέτε τώρα. Δεν υπάρχει αυτό. Ζούμε μια φαντασίωση. Και αν δεν ξυπνήσουμε από αυτή τη φαντασίωση μιας εξωτερικής πολιτικής, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει, γιατί δεν είμαστε μόνο χρεωμένοι, μας έχουν καταχρεώσει σε ένα ανύπαρκτο χρέος και μπορώ να εξηγήσω για ποιο λόγο είναι ανύπαρκτο, αλλά είναι τόσο διεφθαρμένο όλο το πολιτιακό σύστημα. Γιατί η εξάρτηση στην Ελλάδα, όλοι τη συνδέουν με τα εθνικά συμφέροντα. Η εξάρτηση στην Ελλάδα είναι πολιτισμική, είναι οικονομική, είναι κοινωνική, είναι οικονομική, δηλαδή είναι πλήρης. Και όταν εσύ έρχεσαι συσσωρευτικά και εξυπηρετείς τα συμφέροντα άλλων συνθήκων, αμερικάνικα είναι, γερμανικά είναι, γαλλικά είναι, δεν έχει καμία σημασία, το κάνεις αυτό, όλοι οι θεσμοί σου από κάτω, δικαιοσύνη, ασφάλεια, ξέρω εγώ τι είναι αυτά εδώ που έχεις, μπαίνουν στη διαδικασία της διαφθοράς. Και μάλιστα όταν έχεις συγκεντροποιήσει το κράτος, gov.gr, επιτελικό κράτος κτλ., ενσωματώνει στην πραγματικότητα την οθεία και τη μαφία μέσα στους μηχανισμούς. Και αυτό δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπος να το αποβάλουμε. Και αυτό σηματοδοτεί και όλα αυτά τα οποία λέει ο κύριος Δένδιας, ας πούμε, η Ελλάδα του 2030. Ποια Ελλάδα του 2030? Δηλαδή με οπλισμό και ρούχα της δεκαετίας του 80 με τα G3, τι είναι αυτά? Εδώ έχουν αλλάξει όλα τα πράγματα. Έχουν αλλάξει οι μέθοδοι του πολέμου. Δηλαδή θα στείλεις κόσμο να σκοτωθεί, ας πούμε, στα σύνορα, γιατί εσύ δεν ξέρω αν το κάνεις επίτηδες ή όχι, δεν το συζητάω αυτό, γιατί είσαι ανύπαρκτος στην πραγματικότητα όσον αφορά τι σημαίνει εξοπλισμός. Εδώ υπάρχουν, είδαμε τον ντρόν εδώ που το βρήκαμε στη Λευκάδα, ας πούμε. Έχει αλλάξει ο πόλεμος.

0: γίνει πολύ πιο οδυνηρός για το ανθρώπινο παράγοντα, γιατί ο πόλεμος από μακριά σημαίνει στέλνω και δεν με βλέπεις, σου στέλνω πυραυλάκια κατευθυνόμενα μέσα από από τα ντρόνς που είναι μη ανθρώπινες καθοδήγηση, δεν έχουν πιλότο πάνω. Τι, παίρνεις τη συστοιχεία Patriot από την Κάρπαθο, εγώ πάλι δεν είμαι ούτε στρατιωτικός ούτε τίποτα, απλά σκέφτομαι, και βάλεις στη θέση τους τα Mirage 2005, αυτά που πριν από ένα χρόνο έλεγες δεν κάνουν, δεν μας κάνουν, έχουν παλιώσει, να τα πετάξουμε, τα δώσουμε και όλα αυτά εδώ. Δηλαδή, ορίστε.
1: Ξέρεις που η ιστορία της Καρπάθου...
0: και κάτι ακόμα, ναι. Συγγνώμη. Στα Wikileaks, mm-hmm. 2010, αναφέρεται η σχέση του Ισραήλ με το πώς χρησιμοποιεί την Ελλάδα. Ότι στην πραγματικότητα τα χρησιμοποιεί ως μοχλό, ως leverage απάνω στην Τουρκία. Όχι σαν μια πραγματική συμμαχία.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι καταγεγραμμένο.
1: Καλά κάνεις και το λες, γιατί όσοι το γράφουμε χαρακτηριζόμαστε...
0: Δεν το γράψα εγώ, ναι. Οι Αμερικάνοι το γράψαν αυτό.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι, δηλαδή, ναι, η δικιά τους ανάλυση ήταν και στο εσωτερικό αυτό έγγραφο.
1: Να πω δύο λόγια για την ιστορία της Καρπάθου, γιατί αποδεικνύει ότι δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση κάνει επικοινωνία ακόμα και σε αυτά τα θέματα. Οι Πάτριοτ πήγαν στην Καρπάθο επειδή θέλανε οι Αμερικανοί λόγω της κατάστασης με το Ιράν. Και θα ήταν αρκετό να μας πει αυτό η κυβέρνηση για να το καταλάβουμε. Η κυβέρνηση πούλησε ένα πατριωτικό αφήγημα, όπως θα θυμάσαι, ότι είμαστε τόσο δυνατοί και δεν φοβόμαστε την Τουρκία και πάμε τους Πάτριοτ στην Καρπάθο. Μόνο που οι στρατιωτικοί λένε, δεν τα λέω εγώ, οι Πάτριοτ δεν έχουν καμία δουλειά στην Καρπάθο. Οι Πάτριοτ είναι τοποθετημένοι σε συγκεκριμένα σημεία για να προστατεύουν τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και κάποια άλλα σημεία, όχι την Κάρπαθο. Τώρα λοιπόν που πρέπει λογικά οι Πάτριοτ να φύγουν από την Κάρπαθο και να πάνε στη θέση τους, η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν μπορεί να τους πάρει πίσω, γιατί κάθε φορά που το επιχειρεί γίνεται ένας κακός χαμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως καταλαβαίνεις, γιατί ο κόσμος λογικά πίστεψε ότι αυτή ήταν μια κίνηση, όπως του είπε η κυβέρνησή του, που είχε να κάνει και με την Τουρκία.
0: Α, ορίστε, να. Σε ευχαριστώ που με διορθώνεις, γιατί σου είπα, εγώ δεν είμαι στρατιωτικός αναλυτής.
1: Δεν είναι θέμα διόρθωσης, απλά το ανέφερα για να δείξω πόσο πρόχειροι είμαστε.
0: Ναι, πρόχειροι, αυτό, η σωστή λέξη και για μένα, συμφωνώ μαζί σου.
1: Δηλαδή, σε μια κατάσταση η οποία είναι δραματική στην περιοχή μας, Γιώργο, και μας αφορά άμεσα, εμείς είμαστε τελείως πρόχειροι. Και το δεύτερο είναι αυτό που περιέγραψε, ότι έχουμε μια λογική της δεκαετίας του 50, ίσως και λίγο πιο πίσω. Και δεν θέλουμε να αντιληφθούμε ότι όλα έχουν αλλάξει γύρω μας και πρέπει να αλλάξουμε και εμείς την εξωτερική πολιτική.
0: Δύο σημειώσεις μόνο σε αυτό εδώ.
1: Ναι.
0: Ξέρετε, όταν η Τουρκία ήταν να εισβάλλει στην Κύπρο το 1964, ο κυβέρνηση Τζόνσον ήταν τότε, της είπε δεν χρησιμοποιήσεις αμερικάνικο υλικό, δηλαδή από βατικά πλοία και όλα αυτά εδώ. Τι έκανε η Τουρκία? Επί 10 χρόνια οικοδομούσε από βατικό στόλο δικό της. Τι έκανε η Τουρκία όταν της είπαν δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό? Τι έκανε? Ανέπτυξε την πολεμική της βιομηχανία στο βαθμό που 80% από αυτά που έχει ανάγκη τα εισάγει, δεν τα εισάγει, τα παράγει μόνη της. Με συνεργασίες Ουκρανούς, Γάλλους, Βρετανούς. Θέλει για το ΚΑΝ αυτό της πέμπτης γενιάς, τέτοιο, παίρνει αντιγράφει. Δηλαδή, το ίδιο κάνει έχει και το Ισραήλ. Το Ισραήλ θέλει να ολοκληρώσει αυτή τη στρατιωτική του αυτοτέλεια οικοδομώντας αεροπορία. Δηλαδή θέλει να φτιάξει δικά της αεροπλάνα. Λέει γιατί εκεί πια, άμα έχουμε και τα δικά μας αεροπλάνα, δεν θα στηριζόμαστε ούτε F-35 πουθενά. Θα φτιάχνουμε τις μονάδες παραγωγής πυρομαχικών, βόμβες ιστορίες, γιατί όλα αυτά τα στέλνουν οι Αμερικανοί. Αυτή είναι η θέση και του Γκβίρ και του Πόλαρντ. Αυτά τα κάνει η Τουρκία. Εμείς τι έχουμε κάνει? Εμείς έχουμε, δηλαδή, μας οδηγήσαν σε μια ψεύτικη χρεοκοπία. Η χρεοκοπία μας ήταν ψευδής. Τι θέλω να σου πω. Και δεν ήταν και το πρώτο μέρος, γιατί παίζουν όλα ρόλο. Οι συνθήκες που βρισκόμαστε παίζουν μεγάλο ρόλο. Στα γρήγορα να σου πω λοιπόν ότι πήραν το δικό σου σπίτι, το δικό μου σπίτι, το απέναντι το χωράφι, αυξήσανε τις υπεραξίες, τυπώσανε ένα λογιστικό χρήμα, ήρθαν και σου είπανε ρε πάρη, τώρα το σπίτι σου δεν έχει 50.000, έχει 300.000. Δεν θέλεις και εσύ κανένα φραγκάκι να το νιώσει, ρε παιδί μου, σε μετρητό? Δηλαδή, φουσκώσανε την αγορά χώσανε στο δανεισμό εκατομμύρια Έλληνες, αφού έχει προηγηθεί το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου με τα 1,5 εκατομμύρια οικογένειες που χάσανε τις πραγματικές τους περιουσίες και μπήκαν στο δανεισμό, και μετά σου είπανε το κάναν στην Ιαπωνία αυτό. Δεν το κάνουν, το κάνουν στην Αργεντινή, το κάνουν στη Ρωσία. Δηλαδή είναι ένας μηχανισμός συγκεκριμένος. Δεν χρωστούσαμε. Οι τράπεζες δεν είχαν χρυσό για να κόβουν χρήμα. Ήταν λογιστικό, δηλαδή, και σήμερα είναι λογιστικές σύγγραφες. Γι' αυτό σου λέω ότι μας χώσαν, μας βάλαν, μας κυριολεκτικά μας ρημάξανε και είναι όλοι τους υπόλογοι. Στην πραγματικότητα δεν χρωστάει κανένας. Συγγνώμη που το λέω έτσι χοντρά, είναι άλλο θέμα. Λοιπόν. Και φτάσαμε λοιπόν σήμερα σε αυτό που είμαστε τώρα, που μου λες, ποια εξωτερική πολιτική, πού είναι η εξωτερική πολιτική, πού συμμετέχει ακριβώς η Ελλάδα, σε ποια εξωτερική πολιτική.
1: Σωστά.
0: Σε μια Ευρώπη που για τον Τραμπ είναι ο δρόμος της η ρώσικη επιρροή. Θα είναι προέκταση της Ρωσίας. Η Ρωσία έχει όλους τους πόρους που χρειάζεται, θα έχει την τεχνολογία. Η Ευρώπη τι έχει? Μια χρεοκοπημένη, αποβιομηχανοποιημένη συνθήκη που όλο και χειρότερα έρχεται να αποτυπωθεί.
1: Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανάλυση, η οποία στηρίζεται, όπως κατάλαβα, σε ντοκουμέντα και σε μελέτη. Που πολλές φορές, όχι πολλές φορές, σχεδόν πάντα εμείς δημοσιογράφοι δεν την κάνουμε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία, Πάρη. Να σε πάτε καλά, να έχεις αυτή το μικρόφωνο της ανεξαρτησίας, γιατί είναι σπάνιο και πολύτιμο σε αυτές τις μέρες. Ξέρω ότι είμαστε σταγόνες σε έναν ωκεανό πληροφόρησης, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Να είσαι καλά.
0: Μέρα μπορεί. Χαιρετώ.
1: Γεια χαρά.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
5: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
6: Την Τετάρτη 1η Ιουλίου η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
4: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
8: Εγώ πρώτος.
4: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
8: Πολλές υπογραφές.
4: Τις 30.000 θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
8: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
4: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
8: Φίλο σου.
4: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
8: Αριστοφάνης.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
9: Αθήνα 984.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το δημοτικό ραδιόφωνο Αθήνα 984 και την εκπομπή επισκέπτης της 7ης μέρας κάθε Κυριακή 1 με 2 το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Ζιβελέκης, στον ήχο ο Νίκος Αγγελόπουλος, στη μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Σταύρος Σαμάρατος. Μπορείτε να καλείτε στο 213-09-09-100. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επιβεβαιώνουν για ακόμη μια φορά ότι στην περιοχή τίποτα δεν είναι οριστικό μέχρι να υπογραφεί και τίποτα δεν είναι ασφαλές ακόμη και όταν υπογραφεί. Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που φιλοδοξούσαν να οδηγήσουν σε μια νέα συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης φαίνεται να έχουν εισέλθει σε περίοδο αβεβαιότητας. Τα ίξι αφήξεις διαπραγματεύσεων στην Ελβετία να αποτυπώνουν το βάθος στρατηγικών διαφορών που εξακολουθούν να χωρίζουν τις δύο πλευρές. Η αλήθεια είναι ότι ούτε η Ουάσιγκτον ούτε η Τεχεράνη προσέρχονται στο τραπέζι των συζητήσεων έχοντας ως βασικό στόχο την επίτευξη μιας ιστορικής συμφωνίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν πρωτίστως να αποτρέψουν μια ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στην περιοχή και να διατηρήσουν υπό έλεγχο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Από την άλλη πλευρά, το Ιρανικό καθεστώς επιζητά την άρση των οικονομικών κυρώσεων και τη διεθνή του νομιμοποίηση, χωρίς όμως να εγκαταλείψει τα στρατηγικά εργαλεία που του προσδίδουν η περιφερειακή ισχύ. Σε αυτό το σημείο ακριβώς παρεμβαίνει το καθοριστικός παράγοντας που λέγεται Ισραήλ. Η Ισραηλινή ηγεσία αντιμετωπίζει κάθε πιθανή αμερικανο-ιρανική προσέγγιση με βαθιά καχυποψία. Στο Τελ Αβίβ θεωρούν ότι οποιαδήποτε συμφωνία που δεν οδηγεί στην πλήρη εγκατάλειψη των πυρηνικών φιλοδοξιών του Ιράν απλώς αγοράζει χρόνο στην Τεχεράνη. Για το Ισραήλ το ζήτημα δεν είναι μόνο το πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά και το ευρύτερο δίκτυο επιρροής που έχει αναπτύξει το Ιράν μέσω συμμαχικών οργανώσεων και ένοπλων σχηματισμών σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό θα λέει κανείς ότι η καθυστέρηση των συνομιλιών στην Ελβετία δεν αποτελεί απλώς μια διπλωματική εμπλοκή, αλλά είναι η αντανάκληση μιας βαθύτερης στρατηγικής σύγκρουσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναζητούν μια ισορροπία που θα αποτρέψει ένα μεγάλο περιφερειακό πόλεμο. Το Ισραήλ επιδιώκει την εξουδετερώση της Ιρανικής απειλής πριν αυτή αποκτήσει μια αναστρέψιμα χαρακτηριστικά. Και το Ιράν προσπαθεί να αξιοποιήσει κάθε διαπραγματευτικό παράθυρο χωρίς να θυσιάσει τα γεωπολιτικά του κεκτημένα. Το πιθανότερο σενάριο σήμερα δεν είναι ούτε η άμεση επίτευξη συμφωνίας ούτε η ολοκληρωτική κατάρρευση των επαφών. Είναι μια παρατεταμένη περίοδος διαπραγματεύσεων, πιέσεων και επιλεκτικών συγκρούσεων, κατά την οποία όλες οι πλευρές θα επιχειρήσουν να βελτιώσουν τη θέση τους πριν επιστρέψουν στο τραπέζι των ομιλιών. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε με το σημερινό μας καλεσμένο, τον κύριο Χαράλαμπο Αποστοτηρίου, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, καθώς και καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Αποστοτηρίου, καλώς μεσημέρι, καλώς ήρθατε πάλι στην εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάμε να πάρουμε όπως κάνουμε πάντα μια μουσική ανάσα και μπαίνουμε στην κουβέντα μας μετά.

0: Γεια σας, ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας να ακούτε πάντα τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Δημήτρης Βελέκης. Μαζί μας σήμερα ο κύριος Χαράλαμπος Παπαστηρίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και στρατηγικών σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Ποιο τι άλλο, το θέμα Ιράν-Αμερική. Κύριε καθηγητά, ποια είναι η πραγματική εικόνα σήμερα στη Μέση Ανατολή μετά τις τελευταίες εξελίξεις μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και Ισραήλ?
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έβλεπαν ότι η δυσκολία του να υπάρξει διακίνηση πετρελαίου στους Νάτο Ορμούς απειλούσε την διεθνή και αμερικανική οικονομία. Mm-hmm. Ο πρόεδρος Τραμπ μάλιστα δήλωσε ότι δεν θα ήθελε να είναι ένας νέος Herbert Hoover. Δηλαδή φοβόταν ότι μπορεί να υπήρχε τόσο μεγάλη κατάρρευση όσο το 1939-30. Mm-hmm. Απ' την άλλη, το Ιράν δεν μπορούσε να εξάγει το πετρέλαιο, τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος του πετρελαίου που παράγει. Και το πρόβλημα είναι ότι άμα σταματήσουν να λειτουργούν οι πετρελαιοπηγές, μετά χρειάζεται μήνες ή πολλούς μήνες για να ξαναρχίσουν να λειτουργούν. Ναι. Οπότε αποθήκευε πετρέλαιο όπου έβρισκε αποθηκευτικούς χώρους, αλλά κάποια στιγμή θα έμενε από αποθηκευτικούς χώρους, γιατί υπήρχε αυτή η πίεση. Και το Ιράν μπορέσει πιο ελεύθερα πια να εξάγει πετρέλαιο.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε και οι δύο πλευρές είχαν αυτή την πίεση που αφορούσε την οικονομία. Αλλά προφανώς για τον Τραμπ ήταν πιο επίγον, ενώ το Ιράν ήταν πιο διατεθειμένο να υποστεί μεγάλο κόστος χάρη της επιβίωσης του καθεστώτος, και άρα η διάμεση συμφωνία που έγινε,
0: ναι,
1: που είναι διάμεση, έτσι το τονίζουμε,
0: ναι, ναι,
1: ήταν πολύ ευνοϊκή για το Ιράν. Δηλαδή φάνηκε ότι το Ιράν τελικά έχει το πάνω χέρι όσον αφορά τις παραστάσεις του τι διακυβεύεται και πόσο επίγον είναι να γίνει μια συμφωνία.
0: Και απλώς το παραχέρι προσπαθεί να δείξει ότι το έχει ο Τραμπ με κραυγές μόνο, έτσι.
1: Αυτό Τραμπ με κραυγές και με... Του ρωτάνε, είπατε θα επιφέρετε αλλαγή καθεστώτος, και μα έφερε αλλαγή καθεστώτος.
0: Ναι.
1: Άλλα άτομα. Ναι, είναι ο γιος του Χαμενεΐ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή προσπαθεί, επειδή η βάση του δεν παρακολουθεί και πάρα πολύ τις ειδήσεις, να κερδίσει εντυπώσεις.
0: Ναι, μα αυτό δείχνει. Μόνο με φανφαρόνικες δηλώσεις κάθε τόσο έκανε και σε όλη τη διάρκεια τώρα, ίσως για να πιέσετε το Ιράν, αλλά να δείξει προφανώς και ότι έχει πάνω του πάνω χέρι.
1: Ακριβώς.
0: Φαίνεται δηλαδή από αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή παρουσιάζει ότι νίκησε τον πόλεμο.
0: Αυτό που λέτε, ναι. Αυτό που λέτε τώρα που πάτε προηγουμένως το Ιράν, από την πλευρά του Ιράν, νομίζω είναι, μου είπατε, αν θυμάμαι καλά, ότι ο αποκλεισμός που έκανε η Αμερική
1: έστειξε
0: το Ιράν, το στραγγάλισε, ας πούμε, και δεν μπορούσε να εξαγάγει το πετρέλαιο, έτσι.
1: Ακριβώς. Ο ναυτικός αποκλεισμός το ανάγκασε να παράγει και να αποθηκεύει.
0: Ναι.
1: Αλλά οι αποθηκευτικοί χώροι δεν είναι απεριόραστοι. Οπότε κάποια στιγμή θα αναγκαζόταν να σταματήσει να παράγει. Mm-hmm. Και άμα σταματήσουν να λειτουργούν οι πετρελαιοπηγές, μετά δεν μπορείς να τις κάνεις να λειτουργήσουν γρήγορα.
0: Ναι, αυτό το μάθαμε γι' αυτό. Συνδεμάθαμε διάφορα πράγματα κατά καιρός όταν συμβαίνει κάτι. Λοιπόν, βρισκόμαστε μπροστά σε μια, πιστεύετε, αποκλιμάκωση κρίση ή σε μια προσωρινή παύση πριν από νέες εντάσεις?
1: Έχουμε μόνο μια προσωρινή παύση. Και το θέμα είναι ότι έχουν δεσμευτεί οι Ηνωμένες Πολιτείες να πάρουν μια σειρά από βήματα οικονομικής φύσης. Και αν κάνουν αυτά τα βήματα πριν υπάρξει μια συμφωνία, χάνουν το διαπραγματευτικό ή χάνουν το μοχλό πίεσης.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν άρουν τις κυρώσεις, εάν ξεπαγώσουν τα κονδύλια που έχουν παγώσει, που είναι μερικές δεκάδες δισεκατομμύρια, και δημιουργηθεί και το κονδύλιο των 300 δις, κυρίως από χώρες αραβικές του Περσικού κόλπου, για την ανασυγκρότηση του Ιράν, μετά τι μοχλό πίεσης έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες? Δηλαδή, ο μόνος μοχλός πίεσης είναι να απελήσουν, να ξαναφέρουν τις κυρώσεις, να ξαναβομβαρδίσουν.
0: Ή τα στενά του Ορμούζου, τα οποία πάλι και τώρα δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι ιδιαίτερο. Αυτό λέγεται το στενά του Ορμούζου ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: Αλλά και τώρα όμως είδαμε ότι δεν μπορούσαν. Πέρα από τον αποκλεισμό που έκανε φυσικά και έσφιξε το Ιράν το λαιμό, το έπιασε το λαιμό, κατά τα άλλα δεν μπορούσαν να επιβάλλει αυτό που θέλει αυτό ο στενά του Ορμούζου.
1: Κοιτάξτε, είχε την επιλογή να εξασφαλίσει την διακίνηση του πετρελαίου στα στενά του Ορμούς,
0: ναι,
1: τα τάνκερ δηλαδή, με στρατιωτικά μέσα.
0: Ναι.
1: Αυτό θα σήμαινε όχι μόνο αεροναυτικές δυνάμεις, αλλά και να στείλει χερσαίες δυνάμεις στην ακτογραμμή του Ιράν, ώστε να δυσκολύνει ή να απαγορεύσει τη χρήση ένοπλων μέσων ενάντια στα τάνκερ, ενάντια στα πετρελαιοφόρα. Mm. Αλλά αυτό θα είχε κόστος. ενώ κόστος, όχι σε χρήμα, αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό, κόστος σε ανθρώπινες ζωές. Και το Ιράν ήταν πολύ πιο διατεθειμένο να υποστεί κι άλλες μεγάλες απώλειες, χάρη του να δημιουργήσει μικρές απώλειες για τις ΗΠΑ, γιατί γνωρίζουν οι Ιρανοί ότι δεν αντέχει η Αμερικανική κοινωνία σημαντικές απώλειες. Και εκείνη που δεν τόλμησε τελικά να εξασφαλίσει την κίνηση των πετρελαιοφόρων με στρατιωτικά μέσα.
0: Ναι.
1: Και οδηγηθήκαμε εκεί που βρισκόμαστε τώρα.
0: Βλέποντας τώρα μετά από τόσους μήνες και τις δύο φορές που γίνανε προσπάθειες και στο Ιράν από την Αμερική και το Ισραήλ, πώς έχει αλλάξει ο γεωπολιτικός χάρτης της περιοχής τα τελευταία δύο χρόνια?
1: Εντάξει, αυτό που έχει αλλάξει τώρα με αυτόν τον πόνεμο είναι ότι οι αραβικές χώρες του κόλπου δεν εμπιστεύονται πια την ασφάλειά τους στις ΗΠΑ και αναγκάζονται να βρουν κάποιο modus vivendi, κάποιο τρόπο συμβίωσης στον κόλπο με το Ιράν. Άρα κερδισμένο είναι το Ιράν ως γεωπολιτικός παίκτης.
0: Ναι.
1: Ενώ παλιότερα ήθελαν πόλεμο ΗΠΑ με Ιράν για να αποδυναμωθεί αποφασιστικά το Ιράν, τελικά δεν τις βγήκε όπως νόμιζαν.
0: Ναι, είδαν τα αποτελέσματα, δεν έγινε τίποτα.
1: Ότι απορρόφησε το Ιράν όλες τις ζημιές που έπαθε, που ήταν πολύ σημαντικές βέβαια, αλλά ήταν διατεθειμένο να συνεχίσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν διατεθειμένο να υποστεί κόστος αδιανόητο για τις ΗΠΑ. Με 17 απώλειες που είχαν και θεωρείται πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Που είχαν μόνο 17 νεκρούς, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα, όταν είσαι αυτή την ασυμμετρία του τι είσαι διατεθειμένος να υποστείς, αυτός που είναι πιο αδίστακτος και πιο διατεθειμένος να υποστεί κόστος, έχει όφελος.
0: Έχει ένα λόγο παραπάνω, περασπίζει την πατρίδα του. Καλώς ή κακώς συμφωνούμε μαζί του ή όχι, περασπίζει την πατρίδα του.
1: Την πατρίδα του και το καθεστώς την ύπαρξή του. Ναι. Δηλαδή, πολύ πιο, διακυβεύονται πολύ πιο υπαρξιακά ζητήματα
0: ναι.
1: την πλευρά του Ιράν.
0: Να, επειδή τα είπαμε λίγο, αλλά τα πούμε αναλυτικά, τι ακριβώς επιδιώκει ο Άσκτον από αυτές τις διαπραγματεύσεις?
1: Επιδιώκει πρώτον να υπάρξει συμφωνία ώστε αυτό το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και με έντονη διεθνή επιτήρηση από πλευρά ΟΗΕ και τέτοια, ούτε ώστε να είναι σίγουρο ότι δεν θα προχωρήσει το Ιράν στο μέλλον στη δημιουργία πυρηνικού όπλου. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι να προσπαθήσει να ενσωματώσει κάπως το Ιράν στην παγκόσμια οικονομία, ελπίζοντας με μια σχετική ομαλοποίηση το Ιράν μετά να μην τολμήσει να συνεχίσει να δημιουργεί αναταραχές στη Μέση Ανατολή μέσω των αντιπροσώπων, δηλαδή Χεζμπολά, Χαμάς, Χούθη. Το οποίο είναι μια ελπίδα που εξέφρασε ο Βάντς ήδη από τον Απρίλιο, αλλά αυτό μου φαίνεται εμένα σαν ευσεβής πόθος λιγάκι.
0: Ναι.
1: Γιατί την ίδια στρατηγική είχε ο Νετανιάχου προς την Χαμάς, τη επιτρέψει να έχει οικονομικά ωφέλη.
0: Ναι, και όταν ήρθε.
1: Και τελικά ήρθε η 7η Οκτωβρίου.
0: Και
1: ήταν διατεθειμένη και η Χαμάς να υποστεί τεράστιο κόστος. Ενώ ο πληθυσμός της
0: Γάζας. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε αυτό είναι το θέμα. Θα λειτουργήσει το Ιράν, θα εξελιχθεί σε κάτι να μοιάζει περισσότερο με συμβατικό κράτος, ή θα συνεχίσει να για αυτή τη μεσιανική αποστολή?
0: Αυτή θα μπορούσε να γίνει ενδεχομένως, λέω εγώ, δεν ξέρω πολλά πράγματα, αλλά θα μπορούσε να γίνει στην περίπτωση που το Ιράν άλλαζε καθεστώς που ήθελε ο Τραμπ να αλλάξει.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε. Μάλλον ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή, όταν η χώρα δέχεται επίθεση, συσπηρώνει σε
0: γεωργία. Ναι, ναι.
1: Αλλά αν σταματήσει ο πόλεμος, ένα-ένα-δύο χρόνια, θα ο λαός θα σκεφτεί γιατί δεχθήκαμε αυτή την επίθεση. Ποιος είναι ο λόγος? Ο λόγος είναι ότι υποστηρίζουμε τη Χεζμπολάχ, υποστηρίζουμε τη Χαμάς, τους Χούθη, και γιατί τα κάνουμε όλα αυτά? Δηλαδή το Ιράν τι κερδίζει? Γιατί κερδίζουν κάποιοι που έχουν μεσιανικές αντιλήψεις για το μέλλον του μουσουλμανικού κόσμου, αλλά έχουμε τεράστιο κόστος από αυτές τις μεσιανικές αντιλήψεις. Ναι. Αξίζει τον κόπο μας.
0: Και να το σκεφτεί ο κόσμος, ενδεχομένως και σε φύγει προηγουμένως, γιατί είχαμε δυσαρέσκεια, αλλά το καθεστώς όμως, το στρατικό καθεστώς
1: είναι αδίστακτο.
0: Είναι αδίστακτο. Αυτοί που έχουν και τα συμφέροντα εκεί πέρα.
1: Ναι. Που είναι η επιβίωσή τους ως καθεστώς,
0: ναι, ναι,
1: και ακόμα
0: είναι
1: και η βιολογική τους επιβίωση ενδεχομένως. Οπότε, από ό,τι εκτιμήσει λένε ότι σκότωσαν 30-40 χιλιάδες διαδηλωτές.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε, όταν έχει τέτοια αδίστακτη αντιμετώπιση, να δούμε το Θεό. Θα τολμήσουν πάλι να το αμφισβητήσουν.
0: Είδαμε την Αμερική. Τώρα, τα βασικά αιτήματα της Τεχεράνης ποια είναι? Να τα έχουμε πει εν ολίγης, αλλά πιο ξεκάθαρα να τα.
1: Το ιδανικό είναι αυτό που τους έδωσε τελικά ο Τραμπ, είναι να έρθουν όλες οι κυρώσεις, να ξεπαγώσει τα παγωμένα κονδύλια του και να πάρει και τα 300 δις που είναι σε ένα σχέδιο Μάρσαλ για την ανασυγκρότηση. Αυτά φαίνεται τα έδωσε ήδη ο Τραμπ. Δηλαδή πέτυχε κάτι που δεν θα ονειρεύαν να το πετύχουν πριν αυτόν τον πόλεμο.
0: Οι Ιρανοί να κάναν πόλεμο οι ίδιοι για να τα πάρουν, θα τα παίρνουν αυτά.
1: Ναι. Είναι απίστευτο πόσο του βγήκε σε καλό. Εντάξει, πέσει σε πολλέ απολύσει.
0: Εντάξει, εισαγωγικά καλό τώρα. Εντάξει, ο κόσμο χάθηκε, σκοτώθηκε, δεν συζητάμε αυτό το πράγμα.
1: Και η συμβατική, το συμβατικό προστάσιο του Ιράν έχει μειωθεί δραστικά.
0: Ναι.
1: Πέσει ένα κόστο. Αλλά παρόλα αυτά, αυτά που πετυχαίνει τώρα με αυτή την ενδιάμεση συμφωνία, που δεν κάνει οριστική, φαίνονται. Δηλαδή οι κατακραυγές ενάντια σε αυτή την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ των Ρεπουμπλικανών στην Αμερική είναι πολύ εντυπωσιακές.
0: Ναι, για πες μας λίγο το κλίμα, γιατί ξέρετε από Αμερική. Πες μας λίγο το κλίμα που υπάρχει.
1: Ο γερουσιαστής Κέννεντι δήλωσε, που είναι Ρεπουμπλικανός, ναι, δήλωσε ότι αυτή ήταν η χειρότερη αποτυχία της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής στις τελευταίες δεκαετίες.
0: Ναι.
1: Αυτό λέει Ρεπουμπλικανός.
0: Σωστό.
1: Και άλλοι δεν χρησιμοποιήσαν τόσο έντονες, αλλά η αμφισβητήτηση είναι εντυπωσιακή από τους ιέρακες, ναι, γεράκια της, ναι, αμερικανικής, ναι, πολιτικής, ναι, ναι, κοινής, ότι αυτό ήταν ολέθριο που συνέβη.
0: Το αποτέλεσμα,
1: το ουσία. Αποτέλεσμα, αυτό, η διάμεση συμφωνία δηλαδή. Τα δίνεις όλα εξ αρχής, ας πούμε.
0: Τώρα βρισκόμαστε σε μια διάμεση συμφωνία και πάμε να κάνουμε μια συμφωνία. Ποια είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν για να υπάρξει μια συμφωνία οριστική?
1: Το σημαντικότερο είναι το θέμα του πυρηνικού προγράμματος. Το Ιράν ισχυρίζεται ότι ενδιαφέρεται μόνο για ένα πυρηνικό πρόγραμμα παραγωγής ενέργειας. Mm-hmm. Γιατί δεν ενδιαφέρεται να εμπλουτίσει το ουράνιο πέραν από αυτό που χρειάζεται για ειρηνική χρήση. Mm-hmm. Γιατί για πυρηνικό όπλο χρειάζεται πολύ μεγαλύτερο βαθμό εμπλουτισμού. Mm-hmm. Εντάξει. Αλλά πώς θα εγγυηθεί η διεθνής κοινότητα ή ξέρω, οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα τηρήσει την συμφωνία, θα πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί επιτήρησης, να είναι φερέγγυοι, αξιόπιστοι.
0: Ναι.
1: Ότι δεν θα μπορέσει κρυφά το Ιράν κάπως να ξαναξεκινήσει τη διαδικασία εμπλουτισμού για να φτάσει στο βαθμό που χρειάζεται για να φτιάξει πυρηνικά όπλα. Οπότε εκεί είναι το πρόβλημα. Και την προηγούμενη φορά που υπήρξε συμφωνία με την κυβέρνηση Ομπάμα, χρειάστηκαν διαπραγματεύσεις 2 ετών για να πιστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι η συμφωνία όντως εγγυάται ότι θα μείνει το Ιράν, θα περιοριστεί ως το παρά.
0: Την οποία θυμάμαι καλά, η συμφωνία την είχε ακυρώσει ο Τραμπ που είχε έρθει την φορά.
1: Ήταν το 2015 και μόλις ανέλαβε προς την ακύρωση. Και τώρα όλοι κοιτάνε να δούνε, θα μπορέσει να κάνει κάτι καλύτερο από τον Ομπάμα ή θα είναι χειρότερο. Γιατί η σύγκριση τον ενοχλεί πάρα πολύ.
0: Όταν είσαι ετοιμένος μπορεί να είναι και χειρότερο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μέσα σε αυτό το πλάνο που έχουμε μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, φυσικά είναι το Ισραήλ. Πώς αντιμετωπίζει το Ισραήλ την προοπτική μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν?
1: Το Ισραήλ θα ήθελε πολύ πιο αποφασιστική αποδυνάμωση του Ιράν όσον αφορά την καταστροφή των συμβατικών εξοπλισμών του και συμβατικών δυνάμεών του. Δηλαδή θεωρεί ότι οι βομβαρδισμοί σταμάτησαν πριν προκαλέσουν τη μέγιστη δυνατή καταστροφή των συμβατικών στρατιωτικών δυνάμεων του Ιράν. Yeah. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι στην ουσία υπονομεύει κατά κάποιο τρόπο την προοπτική μιας οριστικής συμφωνίας. Δεν λέω ότι φταίει μόνο το Ισραήλ, φταίει και η Χεζμπολάχ, αλλά βλέπω ότι το Ισραήλ θέλει να εξαντλήσει όσο περιθώριο έχει να αποδυναμώσει περαιτέρω τη Χεζμπολάχ και θα ήθελε να ξεκινήσουν πάλι στρατιωτικές επιχειρήσεις και εναντίον του Ιράν, το οποίο βέβαια δεν θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί και για το Ισραήλ είναι κάπως υπαρξιακό το θέμα. Μιλήσαμε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι. Η ύπαρξή τους δεν απειλείται.
0: Ναι.
1: Οπότε τι Ηνωμένες Πολιτείες είναι θέμα να αποφύγει μια μεγάλη οικονομική κρίση.
0: Το διαβάζαμε τώρα προηγουμένως μαζί εδώ πέρα στο site που σήμερα ανακοινώσαν κάποιους άλλους που σκοτώσανε. Μέχρι τελευταία στιγμή.
1: Άλλους 20, άλλους 30.
0: Μέχρι τελευταία προσπαθούν ότι προλάβουν να το κάνουν. Και αυτό ίσως, αν θεωρήσει όμως ότι το Ισραήλ ότι διαπραγματεύεται να εξυπηρετούν στα συμφέροντά του, μπορεί να κινηθεί, λέτε, αυτόνομα.
1: Μπορεί να. Αυτό που κάνει συχνά με τον Νετανιάχου είναι. Κάνει μια συμφωνία ανακοχής και μετά είτε γίνεται μια πραγματική πράξη από τη Χεζμπολάχ, αλλά πολύ περιορισμένη και αντιδράδεις ανάλογα.
0: Έχει πάτημα πάνω εκεί και. Το Ισραήλ.
1: Μια μικρή πράξη, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Παραβίαση αντιδρά δυσανάλογα, ας πούμε. Οπότε Εγώ πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε τέτοια μικροεπισόδια στο Λίβανο και θα φωνάζει το Ιράν, τέρμα για τη συμφωνία και θα πιέζουν οι ΗΠΑ στο Ισραήλ, θα γίνεται πάλι μια ανακοχή. Δηλαδή αυτό μπορεί να κρατήσει αρκετό καιρό, ναι. Αυτό το παιχνίδι.
0: Πώς επηρεάζει, το λέγαμε και την άλλη φορά, όταν είχε ξεκινήσει ο πόλεμος, πώς επηρεάζει τελικά η Ισραηλινή στάση τις αποφάσεις της Αμερικανικής κυβέρνησης?
1: Είναι ευρέως διαδεδομένη η αντίληψη ότι ο Νετανιάχου παρέστηρε τον Τραμπ σε αυτόν τον πόλεμο.
0: Ναι.
1: Και ήταν κάτι που ζητούσε από προηγούμενους προέδρους εδώ και δεκαετίες. Mm-hmm. Και τώρα του βγήκε με τον Τραμπ. Οπότε, αλλά απ' την άλλη βλέπουμε ότι στο πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ για πρώτη φορά υπάρχει μια τόσο επικριτική στάση προς το Ισραήλ που επεκτείνεται και σε τμήματα των Ρεπουμπλικανών. Αν ακούσετε δηλώσεις βουλευτών και γερουσιαστών, δεν υπάρχει πια η άκρητη υποστήριξη του Ισραήλ που υπήρχε ειδικά στους Ρεπουμπλικανούς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε και το Ισραήλ έχει υποστεί μεγάλη φθορά στην εικόνα του.
0: Έχει και εκλογές τώρα, πότε έχει το Ισραήλ?
1: Έχει σύντομα εκλογές, γι' αυτό και πρέπει ο Νετανιάχου να αποδείξει ότι είναι ικανός να εξασφαλίσει τα εθνικά συμφέροντα του Ισραήλ. Είναι και αυτός ένας λόγος που συνεχίζει να χτυπάει τη Χεζμπολά.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει κόστος στη μία χώρα που ήταν η απολύτως απαραίτητη για την επιβίωση του μακροπρόθεσμα, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Όταν ακόμα και ο Τραμπ μίλησε πάρα πολύ έντονα, όπως φάνηκε έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Πριν από 10 μέρες προς τον Νετανιάχου ή πριν από 2 εβδομάδες. Αυτό δείχνει ότι συσσωρεύεται μια δυσφορία και σε δεξιούς κύκλους των ΗΠΑ.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει και ο Ισραήλ να προσέξει μέχρι πού μπορεί να τραβάει το σχοινί.
0: Και είπαμε κατά την αρχή να επαναλάβουμε πάλι ποιος είναι ο ρόλος των αραβικών κρατών σε αυτή τη νέα γεωπολιτική εξίσωση.
1: Ωραία, τα αραβικά κράτη εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία υποστήριζαν ότι κάποιος έπρεπε να ανακόψει την προσπάθεια του Ιράν να αλλάξει τα δεδομένα στη Μέση Ανατολή. Τότε ήταν ότι είχε το ιρανικό, το σιητικό τόξο, που ήταν Ιράν, οι σιήτες του Ιράκ, το καθεστώς Ασάτ και η Χεζμπολά. Ακόμα και ο Μουμπάρακ της Αιγύπτου τότε, πριν πέσει, ζητούσε επέμβαση των ΗΠΑ να αποδυναμωθεί το Ιράν. Αυτό το ζητούσαν και τα αραβικά κράτη του κόλπου, γιατί περίμεναν μια στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν να είναι πιο αποφασιστική. Αποδείχθηκε τελικά ότι το Ιράν απορροφάει μεγάλο κόστος το καθεστώς.
0: Ναι.
1: Οπότε ακόμα και οι τεράστιες ζημιές που υπέστη κυρίως το συμβατικό προστάσιο δεν ήταν αρκετές για να δηλώσει σηκώνω τα χέρια ψηλά.
0: Και το βλέπουμε αυτό τη στιγμή που έχουν δεχθεί και οι ίδιες επιθέσεις από το Ιράν, έτσι, και οι ίδιες οι χώρες.
1: Βεβαίως. Αμέσως.
0: Σημαντικό γι' αυτό.
1: Όταν ξεκίνησαν οι Άραβες.
0: Πράγμα που δεν έχει συμβεί άλλη φορά.
1: Όχι.
0: Πρώτη φορά συνέβη αυτό και όμως ωστόσο πάνε προς το Ιράν.
1: Ναι, και τώρα βλέπουν ότι εφόσον δεν μπορούν οι ΗΠΑ να προστατεύσουν τις χώρες αυτές, πρέπει κάπως να συμβιβαστούν με το Ιράν και να τα βρουν. Οπότε και εκεί βγαίνει πολύ κερδισμένη η Τεχεράν τελικά από αυτόν τον πόλεμο.
0: Πάμε να πάρουμε μια μουσική, αλλά θα πούμε λιγάκι νερό και επανερχόμαστε.

0: Ακούτε πάντα Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Βελέκης, μαζί μας σήμερα ο κύριος Χαράλαμπος Παπασιτηρίου, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών στο Πάντε Πανεπιστήμιο. Κύριε Παπασιτηρίου, μέσα σε όλη αυτή την εξέλιξη που έχουμε γενικά με Ιράν και ΗΠΑ, παίξαν κάποιο ρόλο τελικά η Ρωσία και η Κίνα?
1: Η μένα Ρωσία βγήκε ωφελημένη επειδή αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου, άρα που είναι πολύ σημαντική για την οικονομία της.
0: Και για ένα διάστημα την αφήσαν κιόλας να δίνει το, για ένα μήνα περίπου, το πετρέλαιο ελεύθερα, έτσι.
1: Ναι, δηλαδή δεν κυνηγούσαν τη σκιώδη, ναι, μεταφορά, ναι, πετρέλαιο. Το εκείνη έπαιξε ένα πολύ ενδιαφέροντα ρόλο. Είχε συσσωρεύσει μεγάλα αποθέματα πετρελαίου και έπαιξε το ρόλο του σταθεροποιητή στις παγκόσμιες αγορές, βγάζοντας ένα μέρος των αποθεμάτων της στις αγορές για να μην εκτεναχτεί πιο ψηλά η τιμή του, ναι, πετρελαίου. Ναι. Δηλαδή, σαν να στέλνει το μήνυμα, οι ΗΠΑ δημιούργησαν αυτό το μπελάκι και αυτό το πρόβλημα και εγώ βοηθάω να, ναι, μην πάρει καταστροφικές διαστάσεις.
0: Μέσα για την Συμφωνία Ειρήνης, πιστεύετε ότι πιέσαν η Κίνα?
1: Δημοσίως, ναι. Τώρα παρασκηνιακά δεν γνωρίζω. Αλλά δημόσια πίεζαν. Πίεζαν, ναι, σε όλη τη διάρκεια του πολέμου.
0: Μα νομίζω και η Κίνα πρέπει να είχε προμηθευτεί στο Ιράν. Δεν ήταν σε οπλικά συστήματα, σε πυράβλους, κάνω λάθος?
1: Όχι, είναι σωστό.
0: Και η Βόρεια Κορέα πάνω.
1: Και προπαντός είναι αγοραστής πετρελαίου.
0: Ναι. Οπότε έχει και ίδια συμφέρον από αυτό το πράγμα, το να απαιτηθεί μια ειρήνη. Το θέμα είναι πώς πίστηκε ο Τραμπ. Θα μου πει, δεν χρειάζεται πολύ να πιστεί.
1: Ναι.
0: Πάμε, πάμε λοιπόν. Ποια είναι η πραγματική επίδραση τη σύραξη Ιράν στην αμερικανική οικονομία?
1: Η επίδραση σε πρώτη φάση ήταν ότι αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου και η αμερικανική κοινωνία είναι πολύ πιο εξαρτημένη από κίνηση με αυτοκίνητα από την Ευρώπη. Mm. Δηλαδή, άρα το ανέβηκε πάνω από 4 δολάρια κατά μέσο όρο. Όχι το λίτρο, το γαλόνι, 3,6 λίτρα. Mm. Αλλά αυτό πείραξε πολύ την τσέπη. Αλλά πέρα από το πετρέλαιο και τη βενζίνη, μετά άρχισαν να απειλούνται πρώτον τα λοιπάσματα.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτά είναι παράγω πετρέλαιο.
0: Ναι, εξαρτούνται από εκεί.
1: Συν οι μεταφορές με φορτηγά κάνουν πιο ακριβά τα τρόφιμα και άλλα προϊόντα. Δηλαδή άρχισαν να πολλαπλασιάζονται οι αρνητικές συνέπειες. Mm-hmm. Και αυτό είναι σε έτος που τον Νοέμβριο γίνονται εκλογές για ολόκληρη τη Βουλή και το 1 τρίτο της γερουσίας και είναι πολύ πιθανό πλέον να χάσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα τον έλεγχο της Βουλής και αρκετά πιθανό να χάσει τον έλεγχο και της γερουσίας.
0: Που τα έχει και τα δύο τώρα.
1: Αυτή τη στιγμή έχει και τα δύο, ναι. Τον έλεγχο και τα δύο. Οπότε αν χάσει είτε τα ένα ή και τα δύο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, θα είναι πολύ πιο δύσκολη άσκηση εξουσίας από τον Τραμπ. Τουλάχιστον σε θέματα εσωτερικής πολιτικής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα είναι πολύ πιο περιορισμένος. Ναι. Δεν θα έχει το ελεύθερο που είχε σε διάφορα ζητήματα εσωτερικά μέχρι τώρα.
0: Πώς επηρεάστηκε ο πληθωρισμός και η αγοραστική δύναμη των Αμερικανών πολιτών?
1: Το θέμα είναι ότι αυξήθηκαν οι τιμές και ακόμα και αν τώρα πέσει ο πληθωρισμός, δεν σημαίνει ότι θα πέσουν οι τιμές. Δηλαδή θα σταματήσουν να αυξάνονται οι ρυθμοί αύξηση των τιμών. Οπότε και δεν θα λυθεί γρήγορα το πρόβλημα. Δηλαδή όλα αυτά τα ζητήματα ακρίβειας στις μεταφορές, πρόβλημα των λοιπάσματα, δεν θα λυθούν σε μια μέρα. Τη στιγμή που ανοίγει η διακίνηση στα στενοτορμούς γίνει.
0: Κάτι που αφορά και την Ελλάδα, έτσι.
1: Όλα αυτά αφορούν και εμάς, βεβαίως.
0: Το ίδιο στυλ είναι ακριβώς.
1: Η διαφορά είναι ότι όσον αφορά τη βενζίνη που πληρώνουμε, εμείς πληρώνουμε ένα μεγαλύτερο ποσοστό της τιμής που πληρώνουμε είναι φόροι από τις αμέσως πολιτικές.
0: Ναι, το ξέρουμε αυτό, ναι. Αυτό είναι διαφορά. Αλλά τέλος πάντων, πέρα από αυτό, λέμε η εξομάλυνση θα και εμάς αργήσει στην ουσία να έρθει.
1: Ναι.
0: Σε πολλά πράγματα.
1: Είναι θέμα μηνών μάλλον παρά ημερών.
0: Θα μπορούσε μια παρατεταμένη, το είπα τελικά και προηγουμένως, δεν ήθελε να γίνει Χούβερ, μια παρατεταμένη κρίση θα επιβραδύνει την ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας.
1: Ναι, και αυτό φοβόταν ο Τραμπ, να μην προκύψει μια βαθιά ύφεση.
0: Προφανώς είδε κάποια στοιχεία που ερχόντουσαν, ναι, σε αυτό το πράγμα, έτσι. Αν και το δολάριο ενισχύθηκε όμως, έτσι, αυτή την περίοδο.
1: Ναι, γιατί όταν υπάρχει οικονομική ανασφάλεια, είναι τελικά το νόμισμα το πιο φερέγγιο. Είναι παράδοξο αυτό. Ναι. Αλλά ο Τραμπ θυμάται τι έγινε το 1973, που ο πεντεπαλαισιασμός της τιμής πετρελαίου οδήγησε βαθιά ύφεση σε όλο τον αναπτυγμένο κόσμο. Οπότε mm-hmm. αυτό ήταν που φοβήθηκε. Μην πάει τόσο ψηλά η τιμή του πετρελαίου που να προκαλέσει όχι απλώς μείωση του ρυθμού ανάπτυξη, αλλά ύφεση. Σημαντική ύφεση στην οικονομία.
0: Παράλληλα, υπήρξαν κλάδοι, υπάρχουν κλάδοι στην αμερικανική οικονομία που τελικά ωφελήθηκαν από την άνοδο των τιμών της ενέργειας.
1: Ο κλάδος πετρελαίου και φυσικού αερίου στις ΗΠΑ βγαίνει κερδισμένος. Γενικά, ο κλάδος ενέργειας, παραγωγής ενέργειας. Και η ΑΠΕ. Απλά η παγκόσμια ζήτηση για ενέργεια αυξάνεται τόσο πολύ και ο λόγος είναι η αυξανόμενη αστικοποίηση της Ασίας. Uh-huh. Δηλαδή για πρώτη φορά τώρα η πλειοψηφία των κατοίκων του πλανήτη είναι σε πόλεις. Το 1960 μόνο το 1/5 τώρα είναι η πλειοψηφία. Ναι. Και σε πόλεις καταναλώνουμε πολύ περισσότερη ενέργεια από ό,τι είναι μέσα σε χωριά.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή αυξανόμενη αστικοποίηση αυξάνει την παγκόσμια ζήτηση για ενέργεια κάθε είδους και αυτό. Οπότε ένα σοκ, ας πούμε, όπως αυτό με τα στενά του ορμούς μπορεί να προκαλέσει ναι. μεγάλο οικονομικό πρόβλημα παγκοσμίως.
0: Πάμε τώρα αντίθετα. Στο Ιράν η σύραξη πόσο επηρεάζει την ήδη πιεσμένη οικονομία που ξέραμε ότι είχε το Ιράν?
1: Ξέρουμε ότι και η μείωση των εξαγωγών λόγω του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ και οι καταστροφές που υπέστησαν από τους βομβαρδισμούς προκάλεσαν μεγάλα προβλήματα. Βέβαια, τα προβλήματα αυτά δεν τα υφίσταται τόσο το καθεστώς σας καθεαυτό όσο ο πληθυσμός.
0: Εννοείται, πάντα.
1: Οπότε, γι' αυτό και δεν πιέστηκε τόσο πολύ παρά μόνο όταν ήρθε η ώρα που επαπειλείται να σταματήσουν να λειτουργούν οι πετρελοπηγές. Mm-hmm. Γιατί αυτό θα είχε πολύ πιο σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την ιρανική οικονομία.
0: Ναι.
1: Αλλά παρόλα αυτά είναι ενδιαφέρον ότι περισσότερο αισθάνθηκε ο Τραμπ να πιέζεται από την απειλή ύφεσης από ότι το Ιράν ήταν και στον οικονομικό χώρο. Γιατί να απορροφήσει μεγάλο κόσμο.
0: Ενδεχομένως έλεγα αυτό που είπαμε, που λέγαμε ότι ήταν αναμενόμενο, το περίμενα αυτό που θα συμβεί. Ο Τραμπ νόμιζε θα κάνει μια βόλτα προφανώς.
1: Ναι. Περίμενε να κρατήσει λίγες εβδομάδες.
0: Ναι, να κάνει αυτό, να επιβάλλει αυτό και να σηκώθει να φύγει. Σαν την Βενεζουέλα περίπου.
1: Καλά. Εκεί πήρε τα μυαλά του αέρα. Είναι προφανές. Και θεώρησε ότι μπορεί να το επαναλάβει.
0: Ευκαιρία έχουμε και την Κούβα τώρα. Πριν πάμε, κάνουμε μια διακοπή σε αυτά που λέμε, αλλά και την Κούβα τώρα.
1: Ναι, η Κούβα πιστεύω θα νομίζει ο Τραμπ ότι θα είναι κάτι σαν τη Βενεζουέλα, μάλλον παρά σαν το Ιράν.
0: Δεν θα είναι έτσι, λέτε.
1: Ναι, γιατί η Κούβα δεν έχει κάτι αντίστοιχο με τα στενά του Ορμούζ, ας πούμε.
0: Ακριβώς, το λέω.
1: Οπότε εκεί είναι πιο εύκολο θύμα.
0: Είναι στο σπίτι της, στην ουσία.
1: Εκεί είναι 60 χιλιόμετρα από τη Φλόριντα.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω πόσο προετοιμασμένη είναι η Κούβα, τι συμμαχίες μπορεί να τη βοηθήσουν, αλλά λογικά.
1: Εξαρτάται πολύ από την ενίσχυση την οικονομική από τη Βενεζουέλα, την οποία την έχει κόψει τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε έχει ζοριστεί οικονομικά το καθεστώς.
0: Λοιπόν, επανέλαβαν πάλι. Θα μπορούσε η επανέναρξη του Ιράν στις διεθνείς αγορές, αν έμπαινε στην ουσία πάλι αυτό που επιθυμεί κιόλας η Αμερική, να μεταβάλει τις ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου?
1: Έτσι, σημαίνει ότι θα ομαλοποιηθεί πάλι, θα έμεινε η κατάσταση όπως ήταν πριν τον πόλεμο.
0: Ναι, αλλά επειδή αν απελευθερωθεί στην ουσία, γιατί τώρα ήταν υπό κλειό.
1: Ναι, είχε κυρώσει και τέτοια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα είναι μεγάλη ανακούφιση. Mm-hmm. Το οποίο είναι καλό, δεδομένη τη μακροπρόθεσμη αύξηση τη ζήτηση για ενέργεια παγκοσμίω. Το να ομαλοποιηθεί η κατάσταση με τον Ιράν θα είναι θετική εξέλιξη. Αλλά πάντα το κλειδί είναι, θα δεχθεί το Ιράν να σταματήσει τη μεσιανική αποστολή του. Που βγαίνει μέσω τη υποστήριξη Χεσμολάχ, Χαμάς, Ούθι και το καθεξής. Θα γίνει ένα πιο συμβατικό κράτος. Ή θα συνεχίσει να πιστεύει.
0: Κοσμικό στην ουσία, όπως λέμε. Ήθεσε, ναι. Το λέμε με την Τουρκία, κοσμικό.
1: Ακριβώς.
0: Ποιοι οικονομικοί και πολιτικοί κυκλοί στο Ιράν αναμένεται να κερδίσουν περισσότερα από μια πιθανή συμφωνία?
1: Κοιτάξτε, οι φρουροί της Επανάστασης ελέγχουν το 40% του ΕΠ του Ιράν. Οπότε αυτοί θα έχουν σαφώς μεγάλα οικονομικά ωφέλη. Το μεγάλο ερώτημα είναι. Υπάρχει περίπτωση να αλλάξει το καθεστώς, να ανατραπεί στο μέλλον.
0: Ναι.
1: Και επειδή είναι αδίστακτο, όπως φάνηκε τον περασμένο Ιανουάριο, έχουμε πολλά ερωτηματικά σε αυτό το τομέα. Παρόλο που ξέρουμε ότι μεγάλα τμήματα του πληθυσμού, θα έλεγε η πλειοψηφία, σύμφωνα με εκτιμήσεις, δεν το θέλουν αυτό το καθεστώς. Αλλά απ' την άλλη, άμα είναι τόσο αδίστακτο που σκοτώνει χιλιάδες διαδηλωτές, είναι δύσκολο να προκύψει. Θα πρέπει να κινηθεί ενάντια στο καθεστώς κάποιος παράγοντας που έχει στρατιωτική ισχύ. Και εδώ οι φρουροί της Επανάστασης φροντίζουν να έχουν μεγαλύτερη στρατιωτική ισχύ από τον τακτικό στρατό.
0: Ναι. Έτσι, έχει υποθεί αυτό στο γύρο. Τελικά τώρα στην Ελβετία, τι περιμένουμε να γίνει, δηλαδή θα έχει σειρά συζητήσεων, μετά θα είναι μια-δυο μέρες από ό,τι καταλαβαίνω και οι συζητήσεις, και θα τραβήξει μετά πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα τώρα.
1: Ωραία, ενδιάμεση συμπολίμη προβλέπει 60 μέρες. Στις πρώτες 30 μέρες πρέπει το Ιράν να συμβάλλει καθοριστικά στο να βγουν οι νάρκες που έχει βάλει στα στενά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να υπάρξει αφαίρεση των ναρκών για να μπορεί ελεύθερα να κινούνται τα πλοία. Και εντός 60 ημερών πρέπει να προκύψει η οριστική συμφωνία. Η οποία να είναι, εξασφαλίζει ότι οι δεσμεύσεις του Ιράν για μη ανάπτυξη του πυρηνικού προστασίου θα μπορούν να επιτηρηθούν με αξιόπιστο τρόπο από τη διεθνή κοινότητα, δηλαδή την αρμόδια υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό είναι το στοίχημα. Θα μπορέσει να γίνει αυτό? Και όλα τα οικονομικά ωφέλη της ενδιάμεσης συμφωνίας θα τα καρποθεί αμέσως στο Ιράν, ή θα είναι σε σημαντικό βαθμό προϊόν.
0: Κομμάτι-κομμάτι.
1: Ναι, κομμάτι-κομμάτι για να πιεστεί να κάνει μια συμφωνία στις 60 μέρες.
0: Ναι.
1: Οπότε υπάρχουν σημαντικές αβεβαιότητες. Δεν είναι κάτι δηλαδή που έχει κλείσει. Να τονίσουμε ότι ήταν ενδιάμεση συμφωνία. Έτσι.
0: Ναι, καταλάβουμε.
1: Δεν ήταν η οριστική.
0: Με την εμπειρία σας, αν έπρεπε να προβλέψει την επόμενη μέρα, τι θεωρείτε πιθανότητα, συμφωνία ή παρατεταμένα διέξοδο ή νέα κλιμάκωση?
1: Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να υπάρξει αναβολή, δηλαδή να δοθεί περισσότερος χρόνος από τις 60 μέρες, αν δεν υπάρξει συμφωνία στις 60 μέρες.
0: Σε τον πόλεμο που λέει ο Τραμπ, θα πάμε σε μια εβδομάδα, σε δεύτερη εβδομάδα, δεν είναι αυτό, ναι.
1: Θα υπάρξει ένα αναβολές δηλαδή, για να μην χρειαστεί να πάνε πάλι σε αναμέτρηση, μπορεί να πάρει και στρατιωτική μορφή.
0: Ναι.
1: Άρα δεν νομίζω ότι θα τελειώσει η ιστορία μέσα Αυγούστου, που είναι 60 μέρες.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι θα συνεχίσει. Αλλά πάλι νομίζω οι δύο πλευρές δεν θέλουν, η μία πλευρά ναυτικό αποκλεισμό και η άλλη εμπόδια στην διακίνηση των πλοίων στα στενά. Ναι. Οπότε δεν νομίζω να πάμε σε ρήξη παρά μόνο αν πάει κάτι πολύ στραβά.
0: Είναι το οποίο θα είναι σενάριο, εγώ που δεν

0: επίτευξη της οριστικής συμφωνίας. Mm-hmm. Το Ιράν έχει το πάνω χέρι, δηλαδή στην ουσία νίξε αυτό το πόλεμο. Και αυτή είναι η κίεση που εξαπλώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, όχι μόνο στους Δημοκρατικούς, που είναι αντιπολίτευση. Το Ιράν πρέπει να πάρουν και τα δικά του μυαλά αέρα, ας πούμε, και νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδεύει τις Ηνωμένες Πολιτείες από όριστο.
1: Και αυτό είναι ένα θέμα. Εξελίξεται πώς γίνονται τώρα, πώς υπάρχουν εκεί πέρα κάτω. Μπορεί να. Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνουν σε διεθνές τάξεις πραγμάτων, στέλνουν κάποιο μήνυμα. Δηλαδή, η συμφωνία, ο πόλεμος, όλα αυτά που γίνανε. Αλλάζει κάτι στο μέλλον, μπορεί να αλλάξει ή προειδοποιούν για κάτι.
0: Κοιτάξτε, αυτό που βλέπουμε που είναι πολύ σημαντικό και αφορά εξελίξεις στη στρατηγική και στον τρόπο πολέμου. Είναι ότι οι τελευταίες εξελίξεις των τελευταίων λίγων ετών ευνοούν τις πιο αδύναμες. Δηλαδή μπορούσε το Ιράν με οπλικά συστήματα πολύ φτηνά, drones, σκάφη, αεροπορικά drones, να κλείσει τα στενά σου, να εμποδίσει. Παρόλο τις μεγάλες καταστροφές που υπέστη το συμβατικό προστάσιο, άρα με σχετικά φτηνά και λίγα ποσοτικά οπλικά συστήματα, δημιούργησε αυτό το τεράστιο αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία. Οπότε αυτό δείχνει ότι οι ισχυροί πρέπει να προσέχουν. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες σπατάλησαν ένα σημαντικό μέρος των προστασίων τους.
1: Ναι.
0: Του πυραυλικού και αντιπυραυλικού σε αυτόν τον πόλεμο. Και ήταν πολύ πιο ακριβά τα συστήματα που χρησιμοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και το Ιράν με φτηνά συστήματα δημιούργησε όλη αυτή την αναταραχή στα στενά. Άρα οι ισχυροί είναι λιγότερο σε θέση να πιέζουν τους αδύναμους στην παρούσα συγκυρία από ότι.
1: Σε αυτό βοήθησε και η γεωλογία του Ιράν στην ουσία, έτσι.
0: Η γεωγραφία βεβαίως.
1: Γεωγραφική,
0: αλλά και αυτό προκύπτει και από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.
1: Δηλαδή, ναι, ήθελα να πω γι' αυτό.
0: Πολύ πιο αδύναμη Ουκρανία στον αφορά πληθυσμό και οικονομία. Πολύ
1: ναι,
0: μικρότερη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παρ' όλα αυτά τώρα στέκεται περίπου ίση με τη Ρωσία. Δεν κατάφερε σε από 4 χρόνια και 4 μήνες να νικήσει αυτή την κατά τεκμήριο πιο αδύναμη χώρα.
1: Εννοείται. Δύο ερωτήσεις πριν τελειώσουμε. Η Ευρώπη τελικά τι ρόλο έπαιξε όλη αυτή την ιστορία και τι ρόλο θα παίξει, μπορεί να παίξει, δεν βλέπω να παίξει.
0: Η Ευρώπη το μόνο που έχει αναλάβει είναι αν υπάρξει ανακοχή και κάποιες διάρκειες να αναλάβει με ναυτικές δυνάμεις την επιτήρηση της διακίνησης των πλοίων στα στενά του.
1: Έχουν ακούσει που έχουν ακούσει αυτά από τον Τραμπ.
0: Ναι, αλλά προϋπόθεση βέβαια είναι να σταματήσουν οι εχθροπραξίες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν να έχουν απώλειες.
1: Ναι, εννοείται πιο πολύ ακόμη.
0: Ναι.
1: Και η Τουρκία.
0: Η Τουρκία αυτή τη στιγμή για κάποιο λόγο η ηγεσία της φοβάται πραγματικά ότι μπορεί να δεχθεί επίθεση από το Ισραήλ. Δεν καταλαβαίνω γιατί έχουν αυτή την αντίληψη. Ωραία, το είχαν ταυτιστεί με τη μουσουλμανική αδελφότητα, άρα και με τη Χαμάς.
1: Ναι.
0: Είναι γεγονός.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά δεν σημαίνει ότι η Τουρκία εξόπλιζε τη Χαμάς. Δηλαδή αυτό το έκανε το Ιράν. Οπότε η Τουρκία δεν είναι αποτελεί στον ίδιο βαθμό υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ, όπως ήταν το Ιράν. Το Ιράν δημιουργήσε το πρόβλημα με τη Χεζμπολά και τη Χαμάς. Άρα γιατί να φοβούνται ότι έρχεται η σειρά του ο Ερντογάν, ας
1: πούμε. Ναι.
0: Είναι περίεργο. Και άρα μας παίρνει και εμάς λίγο η μπάλα, επειδή έχουμε αυτή την συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Mm-hmm. Ότι θεωρεί ότι μπορεί να μπούμε και εμείς στο κάδρο αυτής της απειλής.
1: Σε σχέση με το Ιράν, με την Τουρκία, η Τουρκία τελικά ήθελε να καταστραφεί το Ιράν ή όχι? Θα βόλευε την Τουρκία?
0: Δεν είμαι σίγουρος. Μακροπρόθεσμα ναι. Αλλά δεν είμαι σίγουρος σε αυτή τη συγκυρία, γιατί αυτό αναβαθμίζει πολύ το Ισραήλ. Δηλαδή αυτό είναι το ζήτημα. Ενώ η Τουρκία και το Ιράν είναι ανταγωνιστές.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό το λέω, ναι.
0: Δηλαδή έχει το ισητικό και το συντηρητικό Ισλάμ.
1: Ναι.
0: Αλλά φοβάται η Τουρκία ότι αυτό δίνει πολύ μεγάλη υπεροχή στο Ισραήλ. Αυτό είναι που την ανησυχεί σε αυτή τη συγκυρία. Οπότε φαίνεται από τις δηλώσεις του Ερντογάν και άλλων αξιωματούχων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή φοβούνται για κάποιο λόγο ενδεχόμενη επίθεση από το Ισραήλ.
1: Και πριν κλείσουμε, να πούμε ένα ανέκδοτο, πλέον το λέμε σαν ανέκδοτο. Με τη Γροιλανδία τι γίνεται?
0: Κοιτάξτε, οι Ευρωπαίοι έδειξαν αλληλεγγύη με τη Δανία.

0: και οι διάφοροι ρεπλικανοί γυρισιαστές, όχι δημόσια αλλά παρασκηνιακά, ξεκαθάρισαν στον Τραμπ ότι δεν μπορεί να θέσει σε κίνδυνο κατάρρευση το ΝΑΤΟ, χάνει της Γρυλανδίας, όπου η Δανία παρέχει ό,τι βάση θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
0: Ότι ό,τι θέλουν, ό,τι χρήση της Γρυλανδίας θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, τις δέχεται η Δανία. Και είναι πολύ ο Τραμπ στη λογική της κτήματα αγοράς, ότι καλύτερα να μου ανήκει παρά να τον νοικιάζω.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι έτσι η διεθνής πολιτική.
1: Τα κράτη.
0: Είναι αλλιώς.
1: Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να ευχαριστούμε τον κύριο Χαράλαμπο Ποσιτηρίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Ποσιτηρίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ραντεβού την επόμενη Κυριακή στη 1 η ώρα. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με την κυρία Ελένη Τζαμαρία. Καλώς μεσημέρι.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ερτ Open, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
3: Στη δική της λειτουργία.
4: Τον άνθρωπο.
3: Υπερπλασία προστάτη.
4: Το δόλιο.
3: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
4: Απαράδεκτος.
3: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
4: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
3: Η γυναίκα σου.
4: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
3: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
5: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
6: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μια επίσκεψη, μια ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
7: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
8: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
9: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.
10: Και γυρίσαμε παρέα με τον κύριο Γιάννη Μάγκο, πατέρα του Βασίλη. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
10: Τι κάνετε τώρα με ό,τι γίνεται? Νομίζω είναι μια τυπική ερώτηση, αλλά θα την κάνω εγώ.
11: Εμείς χαμογελάμε απέναντι στη δυστοπία.
10: Ακριβώς.
11: Και ειδικά απέναντι στην δικηγορική δυστοπία της δίκης των βασανιστών του Βασίλειου Μάγκου.
10: Βλέπουμε και διαβάζουμε και είναι πραγματικά απίστευτα πράγματα, έτσι.
11: Δεν είναι δικηγορία αυτή, κατά τη δική μου άποψη και κρίση. Αυτό είναι κάτι άλλο. Μπορεί να μοιάζει με αλητεία, αλλά δεν είναι δικηγορία όμως.
10: Θέλω να ξεκινήσουμε, να πάμε ανάποδα, να ξεκινήσουμε από τη λαθροχειρία, γιατί για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος πώς γίνονται πλέον οι δίκες αυτές τις μέρες στη χώρα μας.
11: Κατέθεται η γυναίκα μου, η μητέρα του Βασίλειου, προχθές, αφού τελείωσε τις ερωτήσεις προς το δικαστήριο, μετά ότι είχαν 3-4 ώρες τις φροκοπούσαν οι δικηγόροι, οι συνήγοροι, το υπεράσπιση των κατηγορουμένων. Πρέπει να πω ότι οι ερωτήσεις κατά 95% και πάνω ήταν ερωτήσεις κάτω από τη μέση, ερωτήσεις δολοφονία χαρακτήρα της μητέρας του Βασίλειου. Δολοφονία χαρακτήρα μετά θάνατον του Βασίλειου. Και φτάνουμε τώρα στο επίδικο, στο συγκεκριμένο. Κάποια στιγμή κάποιος συνήγορος υπεράσπισης εξυπνάκιας, και με συγχωρείτε που χρησιμοποιώ αυτές τις εκφράσεις, αλλά έτσι έγινε όμως. Εκεί που ρωτούσε τη μητέρα του Βασίλειου για τις σχέσεις της με το παιδί της, θέλοντας να απαξιώσει τις σχέσεις της, τη ρώτησε αν στις 14 Ιουνίου που χτυπήσαν το παιδί μας η αστυνομική και ήταν στο νοσοκομείο, αν από τότε ξαναείδε το Βασίλειο, αν ξαναείδε το παιδί της.
10: Ναι,
11: και
10: ναι.
11: Φυσικά η γυναίκα μου απάντησε, μα είναι δυνατόν, τι ερώτηση είναι αυτή? Φυσικά και κάθε μέρα. Τι λέτε, κυρία μου? Και μας ανεμίζει ένα χαρτί εκεί πέρα. Εγώ έχω την κατάθεσή σας εδώ πέρα μπροστά, στις 11 Νοεμβρίου του 2021, όπου λέτε ότι από τότε και μετά, σε ερώτηση, δεν ξαναείδε το παιδί σας. Η μητέρα του Βασίλειου το αμφισβήτησε αυτό το πράγμα. Λέει, είπα εγώ αυτό το πράγμα. Δεν είναι δυνατό, λέει, δεν είναι αλήθεια. Αλλά δεν είναι δυνατό. Τι λέτε, κυρία μου, Μουρτζοπούλου δεν ονομάζεστε? Έτσι ονομάζεται στο επίθετο η μητέρα,
10: ναι,
11: του Βασίλειου.
10: Ναι, ναι.
11: Μουρτζοπούλου δεν ονομάζεστε? Ναι, λέει. Κυρία μου, τα καταθέσατε και απαντήσατε ότι δεν ξαναείδατε το παιδί σας. το Βασίλειο Μάγκο. Η κατάληψη δόθηκε στις 11 Νοεμβρίου του 2021 και υπογράφεται από κάτω. Είστε η μητέρα. Τι μας λέτε τώρα εδώ πέρα? Με ένα ύφος έτσι υποτιμητικό, επιτιμητικό, προσβλητικό. Ξέρεις τώρα, όταν είσαι 3-4 ώρες σε σφυροκοπούν οι δικηγόροι με ερωτήσεις. Κάποια στιγμή όταν σου επιδεικνύει μπροστά στο δικαστήριο και ένα έγγραφο που λένε η κατάθεσή σου ένας δικηγόρος, λες μήπως το είπα. Και εγώ ο ίδιος, παρόλο που ξέρω τη δικογραφία και τις καταθέσεις της συζύγου, λέω μήπως μας ξέφυγε και είπε κάτι. Δεν είπε κάτι το. Λέω μήπως είπε αυτό το πράγμα.
10: Είναι και 5 χρόνια πριν.
11: Ναι, αλλά είχαμε εγώ αφισβητούσα η ίδια η σύζυγός μου, το αφισβήτησε μπροστά στο δικαστήριο. Αλλά τώρα σου λέει, μα κύριε μου, έχω την κατάθεσή σας εδώ πέρα, την έχω μπροστά μου. Και την επιδεικνύει στο δικαστήριο. Όχι να τη διαβάσει στο δικαστήριο, λέγοντας ότι αυτό είναι η κατάθεση της κυρίας Μουρτζοπούλου. Κάπου κλονίζεις, λες, μήπως. Τέλος πάντων, τελείωσε το δικαστήριο κάποια στιγμή στην Καρδίτσα. Εγώ και η μητέρα του Βασιλείου, σύζυγός μου, με το που γυρίσαμε στο Βόλο, αμέσως πήγαμε στη δικογραφία, γιατί δεν μπορούσαμε να το χωνέψουμε αυτό το πράγμα. Εγώ τη δικογραφία, επειδή την έχω μελετήσει πάρα πολύ, είναι 800 σελίδες αυτή που έχω εγώ. Την έκανα, την τεμάχισα σε 8 κομμάτια και έκανα περιεχόμενα. Οπότε πάω κατευθείαν καταθέσεις. Βρίσκω τις καταθέσεις της συζύγου μου, η κύρια κατάθεση που είχε δώσει στα πλαίσια της ΕΔΕ, ούτως ή άλλως την είχαμε και μαζί μας στην Καρδίτσα, δεν έγραφε. Βρίσκω την κατάθεση 11 Νοεμβρίου του 2021. Διαβάζω, δεν έλεγε τίποτα. Ήταν μια ερώτηση πώς είχε μάθει ο μικρός γιος μας ότι χτύπησε ο αδερφός του. Και απαντάει η σύζυγός μου, το έμαθε από ένα παιδάκι το οποίο έπαιζε εκεί μπροστά στα δικαστήρια με το ποδήλατό του και τον πληροφόρησε. Τίποτα άλλο. Οπότε άρχισα να μου μπαίνουν ψήλοι στα αυτιά μου, στο κόρφο μου. Λέω, τι γίνεται τώρα? Αρχίζω, ψάχνω καταθέσεις. Και φτάνω σε μια κατάθεση που δόθηκε από κάποια στα πλαίσια της ΕΔΕ, η οποία δεν είναι καν μάρτυρα στο δικαστήριο. Δόθηκε όμως γιατί ήταν μπροστά στα γεγονότα όταν χτυπήσαν τον Βασίλειο στα δικαστήρια. Και διαβάζω την ερώτηση όπως τη διάβασε ο συνήγορος υπεράσπιση του κατηγορουμένου, προχθεσινός. Και διαβάζω από κάτω την απάντηση. Γιατί διάβασε μάλιστα επιτιμητικά δύο φορές την ερώτηση και δύο φορές την απάντηση για να τονίσει, κυρία μου, τι λέτε. Τα λέτε στην κατάθεση, σα διαβάζω. Και λέω, κοίταξε τώρα τι έγινε εδώ πέρα, τι λαθροχειρία, τι αλητεία, με συγχωρείτε που το λέω πάλι. Αυτό δεν είναι δικηγορία.
10: Ναι,
11: και μάλιστα, για να γίνει κατανοητό απόλυτα, η κατάθεση συμπληρωματική της συζύγου μου, της μητέρας του Βασίλη, είναι μία σελίδα. Η κατάθεση την οποία χρησιμοποίησε αυτός είναι δύο σελίδες. Πρώτον, δεν υπάρχει περίπτωση λάθος εδώ πέρα. Αλλά και να έκανε ένα λάθος να πήγε σε αυτή την κατάθεση, πάνω από την ερώτηση, αν διάβαζε, που δεν μπορεί να με διάβασε, λέει, καταθέτει μάρτυρες αυτοί, ότι εγώ τον Βασίλειο Μάγκο τον γνώρισα σε παρέες. Επομένως καταλαβαίνει κάποιος πολύ καλά ότι αυτός που καταθέτει δεν είναι η μητέρα του Βασίλειου Μάγκου.
10: Αποκλείεται.
11: Αυτός απομόνωσε τη συγκεκριμένη ερώτηση και απομόνωσε και την απάντηση. Σου λέει, δικηγόρους δεν έχουν, δικαίωμα παράστασης υποστήριξης στις κατηγορίες δεν έχουν, άρα ας το πω στο δικαστήριο. Και για να παγιδεύσει τη μητέρα του Βασίλειου τη σύζυγό μου, αλλά και για να εξαπατήσει το δικαστήριο. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα ατόπιμα, ένα ολίσθημα σημαντικό.
10: Φυσικά. Και σκεμμένο, έτσι, δεν το συζητάμε τώρα αυτό.
11: Φυσικά σκεμμένο. Δεν υπάρχει περίπτωση λάθος εδώ πέρα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση λάθος. Εδώ έγινε κάτι σκεμμένο, αλλά όμως μας βάλει σε σκέψη. Δηλαδή με τέτοια κόλπα προσπαθούν να αποδείξουν ότι οι πελάτες τους δεν έπρεπε να είναι κατηγορούμενοι. Τα ντοκουμέντα φυσικά είναι συντριπτικά εις βάρος τους, αλλά δεν έχουν τίποτα να πούν πάνω στα πραγματικά γεγονότα.
10: Εν τω μεταξύ, έχω διαβάσει, δεν έχει γίνει δεκτό το αίτημα να είστε εσείς παρόν στη δίκη?
11: Όχι. Εγώ τελείωσε η κατάθεσή μου, δεν έχω δικαίωμα να μιλήσω πια.
10: Αυτό, ναι.
11: Δικηγόρος δεν έχουμε, αλλά επειδή έχω ψέματα, δεν μπορώ να μην φωνάξω, λέει ψέματα εδώ πέρα, και να το αποδείξω αυτό στιγμή. Και η πρόεδρος, αφού τα ακούει βέβαια, δικαστήριο είναι. Ευγενικά μου λέει, κύριε Μάγκο, περάστε έξω 5 λεπτά να ηρεμήσετε. Έφτασε σε σημείο προχθές να βγω 6-7 φορές έξω, γιατί όλες αυτές τις φορές άκουγα ψέματα. Και ξέρετε, επειδή δεν υπάρχει από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχουν συνήγοροι δικοί μας. Αν υπήρχαν συνήγοροι δικοί μας, θα τους είχαν πελεκίσει. Πάλι χρησιμοποιώ ένα ρήμα το οποίο δεν. Θα τους είχαν πελεκίσει με αυτά που λένε. Αλλά επειδή δεν υπάρχει, λένε ότι να είναι. Σε σημείο να φανταστείς, δεν ξέρω αν πρέπει να μιλάω στον ελληνικό ή στον πληθυντικό.
10: Στον ελληνικό εννοείται.
11: Στον ελληνικό. Σε σημείο που κάποια στιγμή εγώ παρουσίασα στο δικαστήριο μια φωτογραφία την οποία την είχε τραβήξει ο Βασίλειος του παιδί μας τη δεύτερη μέρα που νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο. Ήταν μια φωτογραφία selfie. Όταν τραβάς selfie φωτογραφίες, το αριστερό σου χέρι, παραδείγματος χάρη, φαίνεται σαν δεξί.
10: Ναι, σωστά.
11: Λοιπόν, αυτοί τώρα για να αποδομήσουν το γεγονός ότι ο Βασίλειος έκανε μια καταγγελία καυστικότατη, ένα κείμενο όριμο πολιτικό. Πιστεύω να το έχεις υπόψη σου τότε από το δικαστήριο. Εγώ, Βασίλειος Μάκος, από το νοσοκομείο.
10: Ναι, ναι,
11: εγώ, Βασίλειος Μάκος, καταγγέλλω. Για να αποδομήσουν και αυτό ότι δεν είναι δυνατόν να το έγραψε ο Βασίλειος Μάκος, βλέπουν τη φωτογραφία και λένε δεν είναι δυνατόν να το έγραψε γιατί το δεξί του χέρι είναι μπαταρισμένο και έχει επιδέσμους και έχει ορό. Και πετάγομαι πάνω χωρίς να έχω δικαίωμα να μιλήσω και λέω κύριε Πρόεδρε δεν ξέρουν τι λένε γιατί η φωτογραφία είναι selfie και το αριστερό χέρι φαίνεται σαν δεξί. Κατεβάζω το κεφάλι αυτή δεν είπα τίποτα, η πρόεδρος ευγενικά βέβαια με περάσει κύριε Μάγκο έξω χαμογελώντας και βέβαια πέρασα έξω. Όμως καταδείχτηκε ότι η φωτογραφία είναι αληθινότατη και ο Βασίλης μπορούσε κάλλιστα να γράφει με το δεξί χέρι. Καταλαβαίνεις δηλαδή μια δικηγορία η οποία είναι πολύ φτηνή, πολύ, πολύ μικρή, πολύ, τι να πω, ύπολη, μια βρώμικη δικηγορία, χυδαία δικηγορία. Έρχονται εκεί πέρα, ήρθαν και φέραν και 2-3 μεγαλοδικηγόρους, δεν θέλω να πω ονόματα, είναι και στα τέμπη κάποιος από αυτούς, οι οποίοι είναι τα απόλυτα μηδενικά. Έχω το θάρρος της γνώμης και μπορώ να το λέω. Είναι το απόλυτο μηδενικό κάποιοι από αυτούς. Γιατί δεν ξέρουν καν την υπόθεση. Τους φέρουν εκεί για εφέ. Σαν μεγαλοδικηγόροι να παρουσιαστούν ότι να, δεν είναι, για μένα είναι τα απόλυτα μηδενικά.
10: Πόση ώρα κράτησε η κατάθεσή σας?
11: Η δική μου κατάθεση ήταν 2 μέρες. Η πρώτη με εξέταση στο δικαστήριο και η δεύτερη γύρω στις 8,5 ώρες με σφαιροκοπούσαν με ερωτήσεις φτηνές, με ερωτήσεις κάτω από τη μέση, με ερωτήσεις που δεν τιμούν τους δικηγόρους που τις έκαναν, γιατί δεν είχαν ερωτήσεις πάνω στα πραγματικά γεγονότα, τα οποία είναι καταπέλτιση βάρος τους. Άντεχα όχι 8 ώρες, άντεχα 500 ώρες όπως είχα γράψει χαρακτηριστικά και μάλιστα το θέμα της ψυχολογίας το οποίο το είχα μελετήσει, το είχα σκεφτεί πάρα πολύ και εγώ και η σύζυγός μου, νομίζω ότι το πήγα και εκεί πολύ καλά γιατί προσπάθησαν να με εκνευρίζουν επί 8,5 ώρες, δεν γύρισα, δεν εκνευρίστηκα, δεν αντιμίλησα, δεν τους είπα μία κουβέντα παραπάνω πέρα από απαντήσεις που έδινα με επιχειρήματα, με αποτέλεσμα να εκνευριστούν αυτοί και να προσπαθούν να με προσβάλλουν, να ψιθυρίζουν εις βάρος μου προσβλητικά σχόλια. Το ίδιο κάνανε και στη γυναίκα μου. Το ίδιο κάνανε και στη μητέρα του Βασιλείου. Δεν είναι δικηγορία αυτό. Αυτό είναι κάτι άλλο εκτός από δικηγορία. Δεν ήξερα ότι η δικηγορία ασκείται κατά αυτόν τον τρόπο το βρώμικο, τον ύπουλο, το χυδαίο.
10: Κάνανε δηλαδή, πέρα από τις ερωτήσεις που λέτε κατά τη ζώνη, κάνανε και άσχετες ερωτήσεις που δεν είχε καμία σχέση με το αντικείμενο, δηλαδή για τον ξυλοδαρμό, για τα γεγονότα.
11: Ναι, αν κάποιος ήταν στο δικαστήριο, αυτά γίνονται για να εντυπωσιάσουν τους ενόρκους, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Γιατί δεν έχουν άλλο τρόπο. Δεν έχουν επιχειρήματα. Οι ερωτήσεις τους, αν κάποιος ερχόταν κάποια στιγμή μέσα στο δικαστήριο και δεν ήξερε την υπόθεση, θα νόμιζε ότι εκείνη την ώρα κατηγορούμενος ήταν ο Βασίλειος Μάγκος.
10: Ναι.
11: Έτσι του παρουσίαζαν. Ότι ο Βασίλειος έκανε αυτό, έκανε εκείνο, έκανε το άλλο. Κύριε, ο Βασίλειος Μάγκος χτυπήθηκε και βασανίστηκε. Γιατί χτυπήθηκε και βασανίστηκε, τι να πούν. Δεν έχουν τίποτα να πούν και εφευρίσκουν ένα σωρό άλλα πράγματα, γιατί πήρε μέρος σε μια πορεία, αν είναι αναρχικός, αν έκανε τούτο, αν έκανε εκείνο. Πράγματα τελείως άσχετα με το γεγονός ότι χτυπήθηκε και βασανίστηκε. Τελείως άσχετα. Τελείως άσχετα. Είναι θλιβερό να ακούς δικηγόρους. Στους οποίους τους ξέρουμε εδώ στο Βόλο, ή να ακούς δικηγόρους οι οποίοι θεωρούνται μεγάλα ονόματα. Για μένα δεν υπάρχουν μεγάλα ονόματα. Υπάρχει στη δικηγορία, υπάρχει η δικηγορία, η έντιμη. Δεν είναι έντιμη η δικηγορία αυτή την οποία σου πούνε αυτοί. Είναι θλιβερό να το διαπιστώνεις. Είναι θλιβερό δικηγόροι που δεν έχουν επιχειρήματα να προσπαθούν να δολοφονήσουν το χαρακτήρα της μητέρας του Βασίλειου, να δολοφονήσουν το χαρακτήρα του παιδιού μας μετά το θάνατό του, να δολοφονήσουν το δικό μου χαρακτήρα. Είναι θλιβερό. Προσπάθησαν να μειώσουν. Με αυτό που έκανε αυτός προσπάθησε να απαξιώσει τη σχέση της μητέρας μπροστά του διευθέντας να πει ότι δεν τον ξαναείδατε κυρία μου, δεν έχετε καλή σχέση, δεν είχατε καλή σχέση με το παιδί σας, δεν τον βλέπατε. Τέτοια πράγματα. Πράγματα που είναι ανυπόστατα. Πράγματα τα οποία δεν στέκονται πουθενά και δυστυχώς για αυτούς έκανε το τεράστιο ατόπιμο αυτός να χρησιμοποιήσει να κάνει λαθροχειρία, να κάνει μια παραπιστική ερώτηση προς το δικαστήριο. Να κάνει λαθροχειρία, να χρησιμοποιήσει ένα άλλο έγγραφο, το οποίο δεν ξέρω, δεν έχω συζητήσει ακόμα, δεν βρήκα το χρόνο να συζητήσω με τους δικηγόρους μου, αν έχει και νομικές συνέπειες. Δηλαδή, μπορεί κάποιος δικηγόρος να χρησιμοποιεί έτσι παραπιστικά ένα έγγραφο να ισχυρίζεται μπροστά στα μάτια του δικαστηρίου ότι είναι η κατάθεση της μητέρας του Βασίλη Μάγου και να μην είναι.
10: Φαντάζομαι πρέπει
11: να είναι. Ούτως ή άλλως όμως είναι ένα ατόπιμα τεράστιο.
10: Ναι, δεν το συζητάμε. Και σκόπιμο και είπαμε και νομίζω πρέπει να έχει και νομικές συνέπειες.
11: Δεν ξέρω, θα τις δούμε. Εδώ θέλω να πω, να τονίσω και κάτι άλλο. Έχουμε και ένα άλλο περιστατικό εδώ στο Βόλο. Ο δικηγορικός σύλλογος Βόλου, χωρίς να έχει καμία δουλειά, πήρε μια απόφαση και την ανακοίνωσε πριν από καμιά εβδομάδα ότι δίθεν οι συνήγοροι περάστους των κατηγορουμένων δεν μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους στην απόδοση δικαιοσύνης, στην απόδοση δικαίου στο δικαστήριο, γιατί έξω από το δικαστήριο είναι συγκεντρωμένοι άνθρωποι που φωνάζουν συνθήματα και έχουν κρεμάσει πανό.
10: Και τι σχέση γι' αυτό?
11: Αναρωτιέμαι κι εγώ. Καμία απολύτως σχέση. Ο δικηγορικός σύλλογος Βόλου δεν έχει καμία δουλειά να κάνει μια τέτοια, να πάρει μια τέτοια απόφαση και να κάνει μια τέτοια ανακοίνωση. Προφανώς έγινε μεταξύ τους, γιατί είναι του ιδίου φυράματος, να το πω. Ναι. Δεν είναι δικηγορικός σύλλογος όμως αυτό. Δεν το τιμάει να κάνει μια τέτοια απόφαση η οποία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το τι διεξάγεται μέσα στο δικαστήριο. Και βέβαια δεν εκτέθηκε ανεπανόρθωτα και ο δικηγορικός σύλλογος Βόλου, εκτός αν καλέσει το συγκεκριμένο, ο οποίος είναι γνωστός, και προβεί στις αντίστοιχες ενέργειες που θα έπρεπε να προβεί. Υπάρχει μια επιτροπή διοντολογίας, από ό,τι μαθαίνω, στους δικηγορικούς συλλόγους. Ίσως αυτή η επιτροπή διοντολογίας θα έπρεπε να καλέσει, πρέπει να καλέσει το συγκεκριμένο, ο οποίος έπεσε σε αυτό το ατόπιμα, το θλιβερό, και να τον επαναφέρει στην τάξη, ακόμα και με νομικές συνέπειες. Δεν ξέρω τι θα κάνουν, αλλά όμως εκτέθηκε ανεπανόρθωτα ο δικηγορικός σύλλογος Βόλου, εκτός αν προβεί σε κάποιες ενέργειες. Περιμένουμε, να δούμε.
10: Πόσες φορές είχαμε αναβολή στη δίκη μέχρι να φτάσουμε εδώ?
11: Προχθές ήμασταν στην 11η δικάσιμο.
10: Ναι.
11: Το πραγματικό δικαστήριο έχει 3 δικασίμους, άρα 8. Είχαν 7 αναβολές και στην 8η ξεκίνησε το δικαστήριο με ενστάσεις δικές τους, οι οποίες ήταν για μας ανεφουσίες. Δηλαδή 7 αναβολές. 7 φορές μας τράβηξαν στην καρδίτσα, χωρίς λόγο. 7 φορές όμως, από τις 7 φορές οι 6 ήταν πορεία στην καρδίτσα, γιατί θέλω να πω εδώ πέρα μια μεγάλη κουβέντα. Φαίνεται, είναι γνωστό ότι η οικογένεια του Βασίλειου, εγώ και η σύζυγός μου, και εγώ κυρίως, γιατί η μητέρα του δεν θέλει τόσο να ασχοληθεί, την υπόθεση του Βασίλειου προσπαθώ να την αναδείξω, γιατί είναι μια υπόθεση δίκαιη. Και αυτό δεν το κάνω γιατί είμαι μόνο ο πατέρας του Βασίλειου και άρα το συναίσθημά μου με εξωθεί σε αυτό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το κάνω γιατί υπάρχουν τα συντριπτικά εις βάρος του ντοκουμέντου. Η υπόθεση, επειδή το κόσμος, η κοινωνία έχει καταλάβει ότι έχουμε δίκιο, μας στηρίζει πάρα πολύ. Και ο κόσμος του κινήματος μας στηρίζει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή το κίνημα αυτή τη στιγμή έχει μαζί με την οικογένεια μια αξιοπρεπέστατη παρουσία έξω από τα δικαστήρια και μέσα στα δικαστήρια, αλλά και σε όλη την Ελλάδα παίρνω μηνύματα και το βλέπω και το προσλαμβάνω. Ο κόσμος στηρίζει, μας δείχνει την αλληλεγγύη του, και αυτό είναι που μας δίνει τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε αυτό τον αγώνα απέναντι σε αυτούς τους συντριπτικούς μηχανισμούς, όπως είναι η ελληνική αστυνομία και όπως είναι και άλλοι μηχανισμοί.
10: Πάμε να μου πείτε τα ντοκουμέντα, ό,τι έχετε εναντίον των αστυνομικών.
11: Καταρχήν, το βίντεο και φωτογραφίες καταγραφές του συμβάντων μπροστά στα δικαστήρια, όπου χτυπήσαν τον Βασίλειο Μάγκο χωρίς λόγο. Και εδώ να κάνω ένα σχόλιο: αν δεν υπήρχε το βίντεο καταγραφές του συμβάντων, δεν θα υπήρχε υπόθεση Βασίλειο Μάγκο. Είναι δεδομένο αυτό. Γιατί δυστυχώς δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ένα αντικειμενικό ντοκουμέντο. Δηλαδή, το βίντεο δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς.
10: Ακριβώς.
11: Μετά, έχουμε 10 αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι είδαν τον ξενοδρομό του Βασίλειου έξω από τα δικαστήρια. 10 αυτόπτες μάρτυρες, όταν ακόμα και ένας μάρτυρας αυτόπτης είναι αρκετός για μια υπόθεση για ένα δικαστήριο. Έχουμε 4 αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι βρήκαν το Βασίλειο μετά από 2 ώρες πεταγμένο έξω από την ασφάλεια. Το βρήκαν πεσμένο κάτω στο πεζοδρόμιο, σε μια κατάσταση άθλια, μετά από τα βασανιστήρια τα οποία πέρασε μέσα στην ασφάλεια. Ναι. Έχουμε την αδιάψευστη καταγγελία του Βασίλειου Μάγκου, αυτή που ανέφερε προηγουμένως. Κανένας δεν διέψευσε αυτά τα πράγματα που είπε ο Βασίλειος. Ίσα-ίσα μια εισαγγελέα αφετών Λάρισης είπε ότι τα περιγράφει με τέτοιον τρόπο που δεν ήταν δυνατόν να είχαν συμβεί αν διαφορετικά, παρά έτσι όπως τα περιγράφει. Έχουμε το βιβλίο συμβάντων της αστυνομίας, το οποίο αναφέρουν ότι δεν προέκυψε τίποτα εις βάρος του, και το μόνο ζήτημα που γράφουν είναι ότι είναι γνωστό ότι ανήκει στις συλλογικότητες. Δηλαδή μας λένε ότι αφενός δεν έκανε τίποτα, αφετέρου ήταν στοχοποιημένος, γιατί ανήκει στις συλλογικότητες. Λες και το να ανήκει κάποιος σε συλλογικότητες είναι έγκλημα.
10: Σε κάνει ένοχο αυτόματα, ναι.
11: Ναι, το στοχοποιημένος. Συνεχίζω. Οι καταθέσεις και οι γνωματεύσεις των γιατρών του νοσοκομείου, της γιατρού η οποία του πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες, του διευθυντή του νοσοκομείου, και επίσης τα έγγραφα, το πιστοποιητικό του νοσοκομείου, τα οποία πιστοποιούν ότι ο Βασίλειος Μάγκος έχει 6 σπασμένα πλευρά, θλάσσες στο ύπαρ και στη χοληδόχο κύστη και άλλα μικρό προβλήματα. Όλα αυτά δεν μπορεί το αφενός το νοσοκομείο να πιστοποιήσει ότι τα πλευρά σπάσαν έξω από τα δικαστήρια ή σπάσαν μέσα στην ασφάλεια. Κατά τη δική μας άποψη έσπασαν και έξω και μέσα. Και στα βασανιστήρια που πέστη, γιατί μέσα το χτυπήσαν άσχημα. Ναι. Το κρατούσαν τα χέρια πίσω από την πλάτη και ένας ασφαλίτης ειδικά τον χτυπούσε γροθιές πάνω στα σπασμένα πλευρά. Αν ήταν σπασμένα είναι ακόμα χειρότερο. Αν ήταν σπασμένα του τα σπάσε. Και όλοι ξέρουμε πόσο πόνο έχει ακόμα και ένα απλά ραγισμένο πλευρό, πόσο μάλλον 6 σπασμένα πλευρά. Okay. Συνεχίζω. Το βούλημα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών, το οποίο είναι συντριπτικό εις βάρος των κατηγορουμένων. Και αυτό προέκυψε επειδή απορρίφθηκαν δύο μηνύσεις μας εδώ στο Βόλο. Προσφύγαμε στην εισαγγελία εφετών Λάρισας. Βρέθηκε μια εισαγγελέα η οποία μελέτησε την υπόθεση. Κατάλαβε ότι εδώ έγιναν πράγματα και θαύματα από τους κατηγορούμενους αστυνομικούς. Παρήγγειλε νέες ανακριτικές πράξεις στο Βόλο. Και τώρα οι ανακρίσεις που παρήγγειλαν έγιναν από πραγματικό ανακριτή. Και γιατί βάζω το προσδιορισμό πραγματικός? Γιατί στα πλαίσια της ΕΔΕ οι περισσότερες καταθέσεις μαρτύρων των αστυνομικών, όπως και οι δικές τους απολογίες, δεν έγιναν από αυτόν ο οποίος διεξήγαγε την ΕΔΕ, αλλά έγιναν δια παραγγελίας. Δηλαδή κάποιος συνάδελφος εκεί μέσα στην υπηρεσία έπαιρνε τις καταθέσεις και τις απολογίες τους. Κάποιος ο οποίος μπορεί να το βλέπουμε και στο δικαστήριο να έρχεται να τους υποστηρίζει. Καταλαβαίνετε δηλαδή τη διαφορά.
10: Ναι.
11: Εδώ όμως που έγιναν από πραγματικό ανακριτή, ο ανακριτής αποκάλυψε με τις ανακρίσεις όλη την αλήθεια και κατηγορεί όχι τρεις που καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό πέρυσι για πλημέλημα στο Βόλο, αλλά 6 αστυνομικούς για βασανιστήρια, για επικίνδυνη σωματική βλάβη, για έκθεση και για παράνομη κατακράτηση. Και αυτή τη στιγμή τους έχει επιβάλει πρόστιμο. Πράγμα το οποίο δεν μας τα λένε αυτοί, και επίσης απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Απαγορεύεται να βγουν από τη χώρα οι κατηγορούμενοι. Γιατί έχουν κάνει αυτά τα εγκλήματα. Προχωράω. Τρία απορρίμματα του συνηγόρου του πολίτη, τα οποία είναι καταπέλτης εις βάρος των αστυνομικών. Ο συνήγορος του πολίτη μελέτησε την υπόθεση, γιατί έχει αυτό το καθήκον, είναι ανεξάρτητος εθνική αρχή. Μελέτησε την υπόθεση και έβγαλε εξέδωσε όχι ένα, αλλά τρία απορίσματα τα οποία είναι καταπέλτης εις βάρος των αστυνομικών. Και να πω επίσης, ανάμεσα στα άλλα ντοκουμέντα, ότι η ΕΔΕ εκδικάστηκε και υπηρεσιακά πλέον οι κατηγορούμενοι πήραν το δρόμο της απόταξης. Πράγμα το οποίο και αυτό το αποκρύπτουν. Δηλαδή υπηρεσιακά αυτή τη στιγμή έχουν παραπενθεί στο πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης και οι 6 κατηγορούμενοι με τις ίδιες κατηγορίες, που σημαίνει ότι η υπηρεσία τους, άσχετα με αυτά τα τερτύπια και τα ψέματα που μας λένε οι δικηγόροι τους εδώ στο δικαστήριο, η υπηρεσία τους έκρινε ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι να κατηγορηθούν για 6 αστυνομικοί για 4 κατηγορίες, σοβαροί λόγοι για να υπάρχει το ερώτημα της απόταξης.
10: Ακριβώς.
11: Αυτά όσο αφορά τα ντοκουμέντα. Και μάλιστα και ο Υπουργός Προστασίας του πολίτη, ένας από τους υφυπουργούς του 2024, όταν προέκυψαν αυτές οι εξελίξεις από τον ανακριτή πλημμυριωδικών Βόλου, σε σχετική ερώτηση ενός δημοσιογράφου σε ένα κανάλι, κρατικό κανάλι μάλιστα, είπε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις θα είμαστε αμήλικτοι όταν οι αστυνομικοί προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες, που σημαίνει ότι και η υπηρεσία τους και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ασχολήθηκε με την υπόθεση, γιατί έχει τεράστια. Η υπόθεση του Βασίλειου Μάγκου έχει τεράστια επίγνωση στην ελληνική κοινωνία, με αποτέλεσμα προφανώς να έχει απασχολήσει και τις αρχές σε ανώτερο επίπεδο.
10: Και να μην θέλανε, δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς.
11: Να μην το κάνανε όμως. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να χτυπήσουν και να βασανίσουν τον Βασίλειο Μάγκου. Κανένας απολύτως λόγος. Ο ρόλος της αστυνομίας δεν είναι αυτός. Ο ρόλος της αστυνομίας είναι, κύριε, βλέπεις ότι κάποιος κάνει κάτι, έχεις εκπαιδευτεί σε μεθόδους και τεχνικές καταστολής, μπορείς, ένα άτομο ήταν, πέσαν 10 άτομα πάνω του, 4-5 και άλλοι 15 από γύρω, τον ακινητοποιείς, το περνάς χειροπέδες και αν έχει κάνει κάτι το φορτώνει όλο τον ποινικό κώδικα στην πλάτη. Γιατί έτσι κάνουν συνήθως. Δεν έκανε τίποτα. Δεν έχει καμία κατηγορία ο Βασίλειος Μάγκος. Γιατί τον πήραν παράνομα 2 ώρες μέσα στην ασφάλεια ενώ ήταν χτυπημένος. Γιατί τον κράτησαν παράνομα ενώ ήταν τραυματισμένος. Γιατί δεν τον πήραν στο νοσοκομείο όπως είχαν υποχρέωση. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα κληθούν να απαντήσουν στο δικαστήριο. Και φαντάζομαι, δεν ξέρω το δικαστήριο, αλλά αυτά όμως είναι γνωστά στο δικαστήριο. Δεν έπρεπε να το χτυπήσουν. Δεν είχαν κανένα λόγο να χτυπήσουν το παιδί μας. Η αστυνομία δεν είναι δικαστές. Αυτοί λειτουργήσαν, να μην πω τώρα την λέξη συμμορία, αλλά λειτουργήσαν οι ίδιοι, πήραν τον νόμο στα χέρια τους. Έξω από τα δικαστήρια, μπροστά στα δικαστήρια του Βόλου, κυριολεκτικά μπροστά στα δικαστήρια. Χτυπήσαν το παιδί μας και μετά το τραβήξαν 2 ώρες μέσα στην ασφάλεια και εκεί συνεχίσαν χωρό να το χτυπάνε, να το βασανίζουν, να τον επιλύουν ότι θα του σκοτώσουν, να τον βρίζουν αυτά τα γνωστά του σεξιστικά αστεία, να μην του δίνουν νερό όταν ζητούσε το παιδί μας νερό και όλα αυτά. Και το βάλανε και στο κρατήριο στο τέλος.
10: Και νομίζω, κύριε Γιάννη, και διορθώστε με εδώ αν κάνω λάθος, ότι στην κάμερα φαίνεται κιόλας ότι μόλις ο Βασίλης αντιλαμβάνεται ότι πάνε να το χτυπήσουν, κάνει βήματα προς τα πίσω.
11: Πεντακάθαρα, γιατί ασχολήθηκε αυτό ένα βήμα με όλα. Και είναι σημαντικό γιατί αυτοί λένε ψέματα στις καταθέσεις τους. Λένε ότι έκανε λυγμούς και προσπάθησε να τη δράσει και να μας αποφύγει και να φύγει. Ο Βασίλειος δεν έκανε λυγμούς. Μόλις είδε ότι θα τον χτυπήσουν, υποχώρησε κοιτώντας τους κατά πρόσωπο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί άλλο να υποχωρείς κοιτώντας τον άλλον κατά πρόσωπο, στα ίσια δηλαδή, και να του λες μη με χτυπάς, με έχεις, άλλο να γυρίσεις πλάτη για να προσπαθείς να φύγεις σαν να έχεις κάνει κάτι. Δεν έχει κάνει κάτι το παιδί μας για να σηκωθεί να φύγει. Υποχώρησε και με μέτωπο προς αστυνομικούς κοιτώντας τους στα μάτια, σαν να τους λέει μη με χτυπάτε.
10: Ακριβώς.
11: Και αυτοί το χτυπήσαν, το ρίξαν κάτω, χτυπώτατε και μετά ρίξαν να το κλωτσοπατάνε.
10: Και είναι και αυτό που είπατε, ότι και μετά από όλο τον ξυλοδαρμό ούτε νερό δεν του δώσανε.
11: Βέβαια, και αυτό είναι βασανιστήριο, γιατί μέσα στην ασφάλεια τα βασανιστήρια δεν είναι μόνο σωματικά, είναι το ψυχολογικό και αυτά τα που κόστησε τη ζωή στο παιδί μας. Αυτό που πέρασε το παιδί μας δεν μπορούσε να κοιμηθεί μετά. Έβλεπε φιάλτες. Να σου δίνουν νερό, τον παρέβεψαν, δεν του δίνανε νερό, του ζήτησε νερό. Τι ζητάει ο βασανιζόμενος από τότε που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τα βασανιστήρια, τι ζητάει ο βασανιζόμενος? Νερό ζητάει για να ανακουφίσει όχι το σωματικό τόσο, αλλά το ψυχικό μαρτύριο. Νερό. Ζητούσε νερό και δεν του δίνανε. Και μετά γελώντας και κοροϊδεύοντας, λέει: να πήγε σε ένα ψύχτη. Σύρθηκε κυριολεκτικά ο Βασίλειος, δεν μπορούσε να περπατήσει. Και ο ψύχτης ήταν χαλασμένος. Δεν ξέρω αν ξέρεις πώς είναι οι ψύχτες.
10: Ναι, ναι.
11: Πατάς ένα κουμπί και τρέχει ή νερό ή αναβλύζει ένας πίδακας. Ο πίδακας αυτός ήταν χαλασμένος και έτρεχε σταγόνες. Και το παιδί μας προσπάθησε με τη γλώσσα να πάρει 2-3 σταγόνες νερού. Και την ώρα που έκανε αυτό το πράγμα, αυτοί γελούσαν εις βάρος του και τον κορόιδαν για την προσπάθεια που κατέβαλε και του λέγανε μαλάκα, κολόπεδο, να σε γαμίσουμε. Τέτοιες εκφράσεις, με συγχωρείς.
10: Όχι, καλά, καλά.
11: Θα κάνεις κολόπεδο και τέτοια. Και ο Βασίλειος αυτό του κόστησε πάρα πολύ, του στήχησε πάρα πολύ. Ήταν το χειρότερο που υπέστη εκεί μέσα. Δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει το πράγμα. Έβλεπε φιάλτες, δεν μπορούσε να κοιμηθεί το παιδί μας. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί για ένα μήνα που έζησε από τους πόνους και τους σωματικούς, γιατί τα πλευρά πονάνε, αλλά και τους ψυχικούς πόνους. Δεν μπορούσε από αυτό που υπέστη. Το αδιανόητο. Γιατί είναι αδιανόητο στη σημερινή εποχή να βασανίζονται άνθρωποι. Και δυστυχώς βασανίζονται και δεν είναι υπόθεση η περίπτωση του παιδιού μας μόνο. Βγήκε πρόσφατα το πόρισμα και το συνηγόρο του πολίτη για τα βασανιστήρια που υπέστηκε και δολοφονήθηκε ο Καμράν στο τμήμα του Αγίου Παντελήμωνα, αν δεν κάνω λάθος. Βασανίζουν εκεί μέσα. Τι είναι αυτοί? Ποιος τους δίνει αυτό το δικαίωμα? Γιατί αυτή η αυθαιρεσία προς το ανθρώπινο σώμα και προς την ανθρώπινη ζωή? Είναι ύβρις αυτό. Ποιος άνθρωπος, ποιος πατέρας μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του, το παιδί του, στη θέση του παιδιού μας, στη θέση του βασανιζόμενου, να εφίσταται αυτό το βασανιστήριο? Ποιος μπορεί να το φανταστεί?
10: Ναι, είναι... Πάμε να... Θέλω να ρωτήσω τώρα για επόμενη δικάσιμη. Πότε είναι?
11: Η επόμενη δικάσιμη όμως είναι στις 4 Ιουνίου, η μέρα Πέμπτη. Και έχουμε και τις επόμενες του Ιουνίου, 4, 11, δεν θυμάμαι καλά, τις έχω γραμμένες. Θα τις ανακοινώσω κιόλας ξανά πάλι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα στον Ιούνιο είναι 5 δικάσιμοι.
10: Αν δεν έχουμε αναβολές πάλι, έτσι.
11: Τώρα τελείωσαν τα πονάκια, τα δίθεν πονάκια στη μέση και στους ώμους και στο στήθος. Γιατί αυτά ήταν οι δικαιολογίες τους, είχαν πονάκια. Εμείς δεν έχουμε πονάκια, δηλαδή μας τραβάνε εκεί πέρα και το κάνουν επίτηδες και το ξέρουμε ότι το κάνουν επίτηδες.
10: Είναι τα
11: αλλά δεν μπορούν να φανταστούν την αλληλεγγύη του κόσμου. Μπορεί να έχουν σκοπό, όχι μπορεί να έχουν μέσα, ανάμεσα στα άλλα, σκοπός είναι να μας εξοντώσουν, να εξοντώσουν ανθρώπους που υφίστανται αυτό το πράγμα και κοινωνικά και οικογενειακά και οικονομικά. Αλλά όμως η κοινωνία μας στηρίζει. Γι' αυτό, όπως είπα στην αρχή, εμείς χαμογελάμε απέναντι στη δυστοπία.
10: Σωστά.
11: Κρατάμε το επίπεδό μας ψηλά. Δεν πέφτουμε στο χαμηλό, στο χαμερπό, στο γλιώδες, στο λασπόδες επίπεδο στο οποίο επιδεικνύουν οι συνήγοροι υπεράσπισής τους εκεί μέσα.
10: Η στάση της Προέδρου ποια ήταν στο δικαστήριο?
11: Δεν μπορώ να εκφράσω τώρα εγώ κρίση για την στάση του δικαστηρίου. Θεωρώ ότι τουλάχιστον όσον αφορά τη δική μου την εξέταση, ναι, όπως και τη συζύγου μου από το δικαστήριο, ότι μας διευκόλυνε, με πιάνει βέβαια, όχι ότι μας έκανε χάρη η Πρόεδρος, αλλά όμως όπως πιστεύω ότι κάνει κάθε Πρόεδρος, δεν έχω και μεγάλη εμπειρία από δικαστήρια, με τις ερωτήσεις μας έδωσε τη δυνατότητα να ξετυλίξουμε όλο αυτό το κουβάρι του τι συνέβη γύρω από το, στην υπόθεση του παιδιού μας.
10: Και για να κλείσουμε, όπως ανοίξαμε την κουβέντα με τη λαθροχειρία, τώρα τι γίνεται? Θα ρωτήσετε τους δικηγόρους τους δικούς σας?
11: Θα ρωτήσουμε τους δικηγόρους, αλλά εγώ περιμένω καταρχήν την στάση του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, ο οποίος έχει εκτεθεί ανεπανόρθωμα αυτή την ανακοίνωση που έβγαλε, την απόφαση που πήρε, ότι δήθεν παρεμποδίζονται να ασκήσουν το έργο τους. Ποιο έργο? Ορίστε, εδώ είναι το έργο τους, το οποίο το ασκούν με αυτόν τον ύπουλο τρόπο, τον βρώμικο τρόπο. Πρέπει να πάρει θέση. Και βέβαια δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει αυτός, αλλά είμαι περίεργος να δω τι δικαιολογία θα βρει, αν βρει δικαιολογία. Δεν υπάρχει δικαιολογία εδώ πέρα. Το έκανε εσκεμμένα. Το έκανε εσκεμμένα. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Το έκανε εσκεμμένα για να παγιδεύσει τη μητέρα του Βασίλειου και για να εξαπατήσει το δικαστήριο.
10: Μα το είπατε και πριν, όταν διαβάζει την παραπάνω πρόταση ότι το γνώρισε σε κοινές παρέες. Ποια μητέρα, δηλαδή, τι να λέμε?
11: Δεν υπάρχει περίπτωση. Απομόνωσε επίτηδες την ερώτηση και την απάντηση για να απαξιώσει τη σχέση της μητέρας προς το παιδί της. Το έκανε επίτηδες, ήταν ένα ύπουλο χτύπημα για να δημιουργήσει εντυπώσεις στο δικαστήριο. Αυτό τώρα το έμαθε όλη η Ελλάδα. Ακριβώς. Ότι λειτουργούν με αυτόν τον ύπουλο, με αυτόν τον βρώμικο τρόπο.
10: Το ξέρουμε, απλά είναι άλλη μια επιβεβαίωση, έτσι.
11: Ναι, ναι. Δεν πτωούμαστε, συνεχίζουμε τον αγώνα μας με αξιοπρέπεια, στηριζόμενοι όχι στο συνέστημα, που βέβαια μας διακατέχει, αλλά γιατί υπάρχουν τα ντοκουμέντα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
10: Κύριε Γιάννη Κουράγιο, και εδώ είμαστε, μόλις έχουμε εξελίξεις, θα είμαστε πάλι μαζί να τις πούμε.
11: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
10: Καλό βράδυ.
12: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
13: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Αυτό το καλοκαίρι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
14: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
15: Ταυτόχρονα υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
14: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσίας ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
15: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopto.
14: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.
15: Adopto.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
2: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
3: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
2: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
3: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
1: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
4: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Σε οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίηση ζώου, τραβάς βίντεο, φωτογραφίες, καλείς άμεσα το 100 και πηγαίνεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα για να παραδώσεις το αποδεικτικό υλικό και να κάνεις καταγγελία. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στέλνεις βίντεο, φωτογραφίες και αναλυτική ενημέρωση για το περιστατικό στα κεντρικά της αστυνομίας. Στο site της αστυνομίας θα βρεις όλα τα email που χρειάζεσαι. Α, και δεν χρειάζεται να κάνεις μήνυση. Η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Τώρα ξέρεις. Φιλοζωικό σωματείο φροντίζω.
2: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Το κανάλι είναι πραγματικά απέναντι στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του αυτά τα χρόνια τα οποία είμαστε μαζί. Τα λίγα χρόνια ελπίζω να μείνουμε κι άλλο. Για να δούμε τι έχει συμβεί. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα είναι Κυριακή 3 Μαΐου και είναι μια έκτακτη εκπομπή αυτή, ένα μικρό βίντεο. Πρώτα μια βαθιά ανάσα. Το θέμα μας είναι το μέλλον αυτού του καναλιού. Και το λέω διότι το κανάλι αυτό έχει μπει στο στόχαστρο και χτυπήθηκε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή σε αυτά τα 4 χρόνια πόσο είναι όπου κάνουμε αυτά τα βίντεο. Να σας εξηγήσω ότι έχει, να σας πω τι έχει συμβεί και να δούμε λίγο τα επόμενα βήματα, διότι ξαναλέω, κρίνεται το μέλλον του καναλιού αν θα επιβιώσει ή όχι. Θυμίζω πως το κανάλι ξεκίνησε εδώ με την υποστήριξή σας, μεταξύ σοβαρού και αστείου στην πραγματικότητα, έτσι, για να έχω ένα βήμα λόγου για όλα αυτά τα διανόητα που συνέβαιναν, ιδίως στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Επικρατούσε μια μονοδιάστατη προσέγγιση, θα έλεγα εγκληματική, για τα συμφέροντα της χώρας μας. Έπρεπε να ακουστεί κάτι διαφορετικό, άρα πήρα την πρωτοβουλία αυτή με την παρότρινση κάποιων φίλων και φοιτητών μου και ξεκίνησα κάποια, στην αρχή κάποια βίντεο ήταν πιο έτσι εκπαιδευτικού τύπου, πώς λειτουργούν κάποιοι διεθνείς οργανισμοί. Μετά μπήκαμε στο σχολιασμό της επικαιρότητας και καταλήξαμε να κάνουμε ανάλυση εφόλης της ύλης για την ζωή στη χώρα μας, μέσα στη χώρα, τα πολιτικά δρόμενα, για τα θέματα τα δικά μας, της δημοκρατίας, τα οποία μας αφορούν άμεσα. Και βέβαια φτάσαμε ταυτόχρονα, μάλλον παράλληλα μιλούσαμε για τις διεθνείς εξελίξεις σε όλο το μήκος και το πλάτος, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Επειδή πήγαινε καλά το κανάλι και επειδή πίστευα πως κάποια πράγματα τα οποία λέγαμε άξιζε και μου το λέγανε και φοιτητές μου πάλι, οι οποίοι είναι ξενόγλωσσοι, οι μισοί φοιτητές μου είναι Έλληνες, οι μισοί είναι από διάφορες χώρες του κόσμου, μου είπαν γιατί δεν κάνετε και ένα κανάλι στα αγγλικά, μιας και διδάσκετε στα αγγλικά, είναι κομμάτι της επιστήμης σας, της καθημερινής μάλλον, ενασχόλησης με την επιστήμη σας η αγγλική γλώσσα. Και έτσι φτιάξαμε ένα κανάλι, το Black Flag Media, το οποίο Black Flag Media λειτουργήσε, το προσπάθησα έτσι λίγο όσο χρόνο είχα, διότι βλέπετε ότι δεν προλαβαίνω. Όσο και να βοηθούν κάποιοι άνθρωποι, κάποια εθελοντικά, δεν μπορούσα να το υποστηρίξω πλήρως. Τέλος πάντων, έκανα κάποια βιντεάκια. Προσφάτως λοιπόν, το Black Flag Media, ξαναλέω ένα αγγλόφωνο κανάλι, απέκτησε έσοδα από το YouTube. Κάτι το οποίο δεν. Έλεγα ότι αν δίναμε κάποτε βαρύτητα στο Black Flag Media, θα μπορούσαμε να έχουμε έναν συνεργάτη αποκλειστικά για να κάνει το μοντάζ, ίσως και με πιο έτσι σύγχρονα μέσα, με χάρτες κτλ. Για το Black Flag Media. Και ήταν μια θετική εξέλιξη. Λοιπόν, σε αυτό το κανάλι, το αγγλόφωνο κανάλι, ως σκοπό μου είχα να αναδεικνύω θέματα τα οποία αφορούν κατά βάση τον ελληνισμό, για να στοχεύουμε σε ξένα ακροατήρια, ιδίως για θέματα της Κύπρου, αθλειότητες των Τούρκων, δηλαδή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, απειλές κατά της Ελλάδος και βέβαια την εν γέννη παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας και δι' τη συμπεριφορά τους στην Μέση Ανατολή, τα έσχη τα οποία κάνανε με αυτό το ανδρίκελο, τον Τζολάνι, στη Συρία, οι δολοφονίες αμάχων, η στοχοποίηση χριστιανών, η στοχοποίηση αλαουιτών, σιητών, η στοχοποίηση ντρούζων και βέβαια Κούρδων. Λοιπόν, δύο από αυτά τα βίντεο, τα οποία ήταν βίντεο τα οποία μιλούσαν συγκεκριμένα για το κουρδικό ζήτημα τότε που έριξαν τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ, ο Τζολάνι, που ήταν ο αχυράνθρωπος των Τούρκων και άλλων βέβαια σκοτεινών δυνάμεων στην περιοχή, ρίξαν τη CIA, τη Mossad, ρίξαν λοιπόν τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ και άρχισαν τις γενοκτονίες, στοχοποίησαν μετά και τους Κούρδους και φτάσαμε σε αυτή την κατάληψη, τη διάλυση σε ένα μεγάλο βαθμό της Ροζάβα. Αυτά τα βίντεο του Black Flag Media, τα αγγλικά βίντεο αυτά. Τα πήραν διάφοροι άνθρωποι στο εξωτερικό και Κούρδοι, κάποιες συλλογικότητες, τα αναδημοσίευσαν και κάνανε μεγάλες προβολές με αποτέλεσμα να προκαλέσουν. Είδα χιλιάδες προβολές και είδα εκατοντάδες σχόλια, ιδίως από Τούρκους. Προφανώς ενεργοποιήθηκαν οι αντίστοιχοι μηχανισμοί τους. Εικάζω πως είμαι σίγουρος ότι παρακολουθούν τις κουρδικές αναδημοσιεύσεις. Από εκεί μάθαν το βίντεο και ήρθανε στοχευμένα, γκρίζι λύκη, όλος αυτός ο συρφετός ο οποίος απειλεί τον ελληνισμό, να σχολιάσει κάτω από τα βίντεο αυτά και να χτυπήσει με αναφορές, reports στα αγγλικά, το κανάλι. Με αποτέλεσμα ένα κανάλι το οποίο ήταν πάρα πολύ μικρό, έχει 3.000 εγγεγραμμένους, ελάχιστα βίντεο και όχι τόσο πολλές προβολές. Αυτά τα βίντεο, τα δύο, κάναν μεγάλες προβολές, επειδή ξανά τα κοινοποίησαν εκτός Ελλάδος και ο κουρδικός πληθυσμός. Μπήκαν οι Τούρκοι, κάναν αναφορές και λόγω αυτών των αναφορών το κανάλι μπήκε στο στόχαστρο του YouTube και αποφάσισαν κάποιοι χειριστές στο YouTube να κλειδώσουν ουσιαστικά το κανάλι, τα έσοδά του. Δηλαδή προχώρησαν σε αποστέρηση εσόδων του Black Flag Media. Αυτό έγινε πριν ένα μήνα. Δεν ανησύχησα, διότι το Black Flag Media ποτέ δεν το έκανα με σκεπτικό να υπάρχει ένα έσοδο. Έλεγα ότι καλό θα ήταν να έχει ένα έσοδο το Black Flag Media για να πάρουμε έναν άνθρωπο να δουλέψει εκεί, να βοηθήσει, να ακουστεί στο εξωτερικό. Μπας περιπτώσει, προσπάθησα, υπάρχει δυνατότητα μέσα Ιουλίου να γίνει μια. Να μπορέσουμε μάλλον να γίνει μια έφεση, να επανεξετάσει κάποιος το αίτημα για το Black Flag Media. Μπας περιπτώσει, δεν το έχασα προτεραιότητα, δεν με πείραξε τόσο πολύ. Το βασικό μου άλλωστε η καθημερινή μου επαφή είναι με εσάς σε αυτό το κανάλι. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι έχει μια παρανοϊκή πολιτική το YouTube, σκληρή πολιτική, η οποία ξαναλέω είναι μια παρανοϊκή και άδικη πολιτική, αλλά αυτό είναι. Δεν είναι μια πολιτική που μια σόφρονα εταιρεία θα την υιοθετούσε. Η οποία τι λέει, ότι αν ένα κανάλι είναι συνδεδεμένο με ένα άλλο, κάνουμε τα ίδια μέτρα, τις ποινές και στο δεύτερο κανάλι, το οποίο ήταν άσχετο με το περιεχόμενο του Black Flag Media. Άρα, από χθες μας ενημέρωσαν ότι το κανάλι αυτό, το Σταύρος Καλεντερίδης, και αυτό έχει τις ποινές αυτές, περιορισμό εσόδων, αποστέρηση εσόδων, περιορισμό σε προβολές κτλ. Ήδη ήμασταν σε ένα shadow banning, τώρα το κανάλι αυτό δεν παράγει τίποτα στην πραγματικότητα. Είναι ένα κανάλι στο οποίο εγώ απλά μιλάω χωρίς να έχει κανένα αντίκρισμα για να σταθεί όρθιο. Είναι μια καταστροφική απόφαση, όπως φαντάζεστε. Δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα αυτό το κανάλι, αποκλειστικά και μόνο επειδή διασυνδέεται, είναι δηλαδή το ίδιο email με το κανάλι Black Flag Media, ό,τι πληρώνει το Black Flag Media θα το πληρώσει και αυτό το κανάλι. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Πως πρέπει, προσέξτε και αυτό είναι το σημαντικό και θέλω την προσοχή σας και τη βοήθειά σας στην πραγματικότητα, μέχρι τα μέσα Ιουλίου, όπου θα γίνει έφεση για το Black Flag Media, διότι αν απελευθερωθεί το Black Flag Media, τότε θα απελευθερωθεί και αυτό το κανάλι. Εάν λοιπόν απελευθερωθεί για να απελευθερωθεί το Black Flag Media στα μέσα Ιουλίου, πρέπει μέχρι τα μέσα Ιουλίου να ανεβάζουμε βίντεο στο αγγλικό κανάλι μας, αγγλόφωνα βίντεο, και να έχουν προβολές. Άρα, φίλες και φίλοι, για να σώσω κατά βάση αυτό το κανάλι, αλλά και ίσως να δυναμώσει και το Black Flag Media, διότι πιστεύω, βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, μηδέν κακό, ουδέν κακό αμυγές καλού, ίσως να είναι και αυτή να είναι μια όθηση για να δυναμώσουμε και το Black Flag Media και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά για να επιβιώσουν και τα δύο κανάλια στην πραγματικότητα, από εδώ και πέρα θα πρέπει να ανεβάζω βίντεο μέρα παραμέρα σε κάθε κανάλι. Δηλαδή σήμερα θα ανεβεί βίντεο στο Black Flag Media και όχι σε αυτό το κανάλι. Αύριο στο Ζωντανό με τη Ζωή θα έχουμε βίντεο σε αυτό το κανάλι. Άρα ανά μία ημέρα θα αλλάζουμε το που θα εμφανιζόμαστε. Είναι η ανάγκη αυτή για να μπορέσουν να σωθούν και τα δύο κανάλια. Όπως καταλαβαίνετε, αν δεν αποκτήσουμε πρώτον αρκετό περιεχόμενο για το Black Flag Media με αρκετές προβολές, δεν θα σωθεί το Black Flag Media στα μέσα Ιουλίου και θα πάρει μαζί του και αυτό το κανάλι, το λέω και είναι μεγάλη μου τη στοιχεία. Η λύση που μπορεί να σκεφτεί κάποιος, την έχουμε σκεφτεί και αυτή, να φτιάξουμε ένα τρίτο κανάλι, το οποίο να είναι απεγκλωβισμένο και ελεύθερο από τα προβλήματα τα οποία δημιούργησαν οι φίλοι μας, οι Τουρκόσποροι, δεν ξέρω ποιοι άλλοι κούλιδες, δεν ξέρω ποιοι κινητοποιήθηκαν και στοχοποίησαν το κανάλι όλα αυτά τα χρόνια, τα κανάλια μας όλα αυτά τα χρόνια. Αν φτιάξουμε τρίτο κανάλι, επειδή το μοντέλο είναι ίδιο, δηλαδή εγώ μιλάω σε μια κάμερα, η θεματολογία είναι ίδια. Και η διεύθυνση με την οποία μπαίνουμε στο Ιντερνετ είναι ίδια, το IP δηλαδή, άρα τα μοτίβα είναι ίδια. Όπως μαθαίνω από το YouTube, κατά πάσα πιθανότητα θα το βρούνε και αυτόν αυτό το χρόνο και θα το περιορίσουν αντίστοιχα. Άρα στην πραγματικότητα δεν μπορώ να μιλάω με τα μούτρα μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν δηλαδή δεν καταφέρουμε να σπάσουμε αυτόν τον αποκλεισμό, μέχρι τα μέσα του Ιουλίου. Με έχει πειράξει πάρα πολύ και προσωπικά και χθες ήμουνα πάρα πολύ στεναχωρημένος. Είμαι πολύ στεναχωρημένος. Βέβαια, έχω προσπαθήσει να διαχειρίζομαι τις κρίσεις όσο καλύτερα μπορώ. Όπως είπα, να τα βλέπω λίγο θετικά τα πράγματα. Σκέφτηκα να τα παρατήσω, δεν σας κάνω πλάκα. Σκέφτηκα να πω ότι εντάξει, ούτως ή άλλως ήταν κάτι το οποίο γίνονταν κάθε μέρα για πόσα χρόνια τώρα. Με έχει κουράσει σίγουρα, με έχει επιβαρύνει. Αλλά δεν θέλω να τα βάλω κάτω. Έχω δώσει την ψυχή μου σε αυτό το κανάλι, στην πραγματικότητα. Και όπως έχω ξαναπεί, αυτή η επαφή που έχω μαζί σας καθημερινή, τα σχόλιά σας με χαροποιούν ιδιαίτερα. Ακόμα και τα αρνητικά σχόλια, καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι διαφωνείτε, δεν έχει σημασία, αλλά με ακούτε, σας διαβάζω, υπάρχει αυτή η αφίδρομη σχέση, με προβληματίζετε. Πολλές φορές έχει τύχει να ανακαλέσω, να ξανασκεφτώ κάποια πράγματα που έχω πει επειδή με έχετε επηρεάσει, είτε λίγο είτε πολύ σε αυτά τα οποία γράφετε. Είναι πολύτιμο αυτό. Πιστεύω πάρα πολύ στη διαβούλευση, στο διάλογο. Άλλωστε, έχω αφιερώσει, αν θέλετε, επαγγελματικά τη ζωή μου στον αγώνα για διάλογο και διαβούλευση και για δημοκρατία. Έχω ορθογραφήσει, έχω γράψει βιβλία γι' αυτό. Το πονάω πάρα πολύ λοιπόν αυτό το κανάλι. Ειλικρινά, αυτοί οι 50.000 και περαιτέρω που έχουμε μαζευτεί εδώ, μαζευτήκαμε ειλικρινά με υδρότα, αν όχι με δάκρυα, είμαστε εδώ. Γι' αυτό λοιπόν θα κάνω κάτι αυτό το δίμηνο, μια υπέρβαση. Μια δύσκολη έτσι προσπάθεια για μένα, ένα δύσκολο δίμηνο. Θα πολεμήσω, θα το προσπαθήσω και ό,τι γίνει, φίλες και φίλοι. Αν επιβιώσουμε μέσα του Ιουλίου, επιβιώσαμε αλλιώς. Θα βρούμε άλλους τρόπους, ίσως είπαμε για άλλα. Είμαι ανοιχτό σε ιδέες βέβαια, αν έχετε κάποιες αναλλακτικές κάτω, αλλά πάση περιπτώσει πάνω απ' όλα να ξέρετε, σας ευχαριστώ όλους και όλους, όλες και όλες, για την υποστήριξη αυτά τα χρόνια, με οποιοδήποτε τρόπο το κάνετε. Να σας πω ότι ένας από τους βασικούς λόγους που είμαι εδώ ακόμα, διότι η πρώτη μου αντίδραση ήταν να τα παρατήσω και να εξαφανιστώ, είναι επειδή υπάρχουν άνθρωποι στο Patreon που με βοηθούν και αυτό είναι ένα έσοδο το οποίο κρατάει το κανάλι ανοιχτό σε μεγάλο βαθμό. Αν δεν υπήρχε αυτό, το κανάλι δεν θα ήταν ζωντανό. Άρα, αν κάποιοι θέλετε, μπορεί να μην μπορείτε, αλλά αν κάποιοι το σκεφτόσταν και ήσταν πολύ κοντά στην απόφαση, δεν μπορώ να σας πω ότι υπάρχει καλύτερη. Δεν υπήρχε ποτέ καλύτερη στιγμή από αυτήν να βοηθήσει το κανάλι στον αγώνα του να μείνει ζωντανό. Αν θέλετε, δηλαδή, τώρα είναι η ώρα, μέσω του Patreon, κάτω στην περιγραφή θα έχω το σύνδεσμο όπως πάντα. Αν θέλετε, λοιπόν, αυτή είναι η καλύτερη στιγμή. Λοιπόν, για να το μαζέψω, τι θα γίνει και τι σας ζητάω, φίλες και φίλοι. Καταρχάς, το σημαντικό είναι να βοηθήσουμε τον Black Flag Media να δυναμώσει και να χτιστεί ένα γερό κανάλι. Γι' αυτό και ξαναλέω, κάθε δεύτερη μέρα τα βίντεο θα γίνονται εκεί. Μπείτε, σας παρακαλώ, να δείτε το σημερινό βίντεο. Μιλάμε σήμερα, θα έχουμε ένα ωραίο θέμα για το πόσο κοστίζει αυτό ο πόλεμος στην Αμερική, τι γίνεται με τις τελευταίες προτάσεις των Ιρανών για την επίλυση του πολέμου. Μια οριστική εκεχηρία μεταξύ Ιράν και Αμερικής. Μπείτε, δείτε το βίντεο σήμερα. Είναι αγγλικό. Θα καταβάλω την προσπάθεια, γι' αυτό σας σκέφτηκα. Θα χωρίς έσοδα, για 2 μήνες, θα δουλέψουμε τσάμπα για να κάνουμε ό,τι μπορούμε και το σώσουμε. Θα καταβάλουμε την προσπάθεια να υπάρχουν υπότιτλοι στο βίντεο μας στο Black Flag Media. Υπότιτλοι. Επομένως, θα μπαίνετε, θα πηγαίνετε, είτε θα πατάτε το C στον υπολογιστή, στο γράμμα C, είτε θα πηγαίνετε στις ρυθμίσεις εκεί που είναι το γραναζάκι, θα επιλέγετε υπότιτλους και θα υπάρχουν επιλογές αγγλική και ελληνική υπότιτλοι. Θα βάζετε ελληνικούς υπότιτλους για όσους σας είναι εύκολο και θα ακούτε και θα διαβάζετε αυτά τα οποία λέω στο βίντεο, αν θέλετε να βοηθήσετε και να ενημερώνεστε παράλληλα.

πέρα να βλέπετε τα βίντεο μας στο Black Flag Media, όπως θα μπαίνετε ανά δεύτερη μέρα και στο ελληνικό κανάλι. Άρα σήμερα είμαστε εδώ, μάλλον σήμερα είμαστε και εδώ, γιατί έχω αυτό το μήνυμα, αλλά κατά βάση είμαστε στο Black Flag Media σήμερα, το κανονικό μας βίντεο. Αύριο είμαστε στο κανάλι το ελληνικό και μεθαύριο, δηλαδή Τρίτη, πάλι στο Black Flag Media. Σας παρακαλώ λοιπόν, αν θέλετε να μας βοηθήσετε, αυτός είναι ο τρόπος, φίλες και φίλοι, να το κάνετε. Ξαναλέω, με πονάει πάρα πολύ. Πραγματικά με έχει επηρεάσει πάρα πολύ στην ψυχολογία μου. Δεν θέλω να λυπάμαι, δεν θέλω να συγκινούμε, αλλά ειλικρινά είναι κομμάτι της ζωής μου αυτό, της καθημερινότητάς μου. Και από ό,τι φαίνεται εδώ, μια εταιρεία όπως είναι το YouTube, με μια πίεση από δυνάμεις οι οποίες ήταν προφανές ότι θα μας χτυπήσουν, και το ήξερα εξ αρχής, το έβλεπα ότι κάποτε θα γίνει. Μπορεί λοιπόν να σου στερήσει τα όνειρα. Ο μόνος τρόπος να μην χαθούν τα όνειρά μου είναι με τη βοήθειά σας. Δεν θέλω να τα παρατήσω, δεν θέλω να το βάλω κάτω. Θα μοχθήσω αυτό το δίμηνο και ό,τι γίνει. Δηλαδή, αν δεν καταφέρουμε τον Ιούλιο να πάρουμε την έγκριση και μας κλείσει το κανάλι, δεν ξέρω. Ξαναλέω, θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ. Δεσμεύομαι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε δίπλα μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω γνωρίσει πολλούς από εσάς. Θέλω να μας γνωρίσουν κι άλλοι. Θέλω να μεγαλώσει το μήνυμά μας. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή είναι η πλατφόρμα που ενδείκνεται πιο δυνατή από οποιαδήποτε άλλες. Μπορείτε να γνωρίζετε άλλες, όπως είναι ας πούμε το Rumble ή το Odyssey, άλλες πλατφόρμες βίντεο. Αυτή είναι η δυνατότητα, γιατί ο κόσμος βλέπει άσχετα βίντεο και ξαφνικά το εμφανίζει και ένα βίντεο δικό μας, και έτσι δυναμώνουμε και αυγατίζουμε. Επομένως, ας κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Για ακόμη μια φορά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας νιώθω δίπλα μου. Ήδη κάποιοι με ρωτήσατε γιατί βάλαμε τη δημοσίευση, τι έγινε Σταύρο, και μου ευχηθήκατε καλή επιτυχία και είστε δίπλα μου και το νιώθω. Με σκεπάζετε με την αγάπη σας, με τα σχόλιά σας. Θα πολεμήσουμε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν μασάμε, δεν πανικοβαλόμαστε. Θα μείνουμε εδώ ελεύθεροι, ό,τι και να γίνει. Προτιμώ να μην μιλάω παρά να μιλάω και να λέω αυτά τα οποία μου υποδεικνύουν, ή να βλέπω το δάκτυλο κάποιου που μου δείχνει, και όχι να βλέπω την μεγάλη εικόνα ή την πραγματικότητα. Ξέρω ότι το εκτιμάτε αυτό και ξέρω ότι δεν είμαι μόνος μου. Δεν είμαι ο μοναδικός άνθρωπος που σκέφτεται έτσι. Ξέρω ότι είμαστε πολλοί. Ας αποδείξουμε, φίλες και φίλοι, ότι αυτή είναι η δύναμή μας. Η δημοκρατία, η συμμετοχή, η δύναμη των πολιτών. Πιστεύω ακράδαντα σε αυτό με όλη μου την ψυχή. Αυτά. Σας περιμένω στο βίντεο, στο κανάλι μας, στο Black Flag Media. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, τη διαδικασία. Έχουμε μέσα Ιουλίου να δυναμώσουμε το Black Flag Media με εγγραφές. Αν δεν είστε εγγεγραμμένοι στο Black Flag Media, μπορείτε να το κάνετε. Μπείτε, σας παρακαλώ, και κάντε το. Και με προβολές των βίντεο. Μέρα παραμέρα θα είμαστε εκεί. Βλέπετε τα βίντεο και για να ενημερώνεστε, υπάρχουν υπότιτλοι και στα ελληνικά. Κοινοποιήστε. Και αν δεν έχετε δει προηγούμενα βίντεο, κάποια είναι και ενημερωτικού τύπου, κάποιες είναι ομιλίες που έχω δώσει στα αγγλικά στο παρελθόν. Δείτε τις και αυτές. Όσοι σταθούν μαζί μου, δίπλα μου, σε αυτά τα πέτρινα χρόνια πραγματικά του καναλιού, θα το εκτιμήσω. Θα σας ελπίζω να σας θυμάμαι τουλάχιστον τα ονόματά σας εδώ. Πολλούς σας ξέρω. Όσοι λοιπόν σας δω δίπλα μου και στον Black Flag Media, θα το εκτιμήσω, θα το κρατήσω και νομίζω ότι θα έχει αξία και για τη χώρα μας, για τον ελληνισμό, αλλά και για τη δημοκρατία, για την ελευθερία, για υψηλά ιδεώδη και ιδανικά εν γέννη.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
2: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
1: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
2: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
1: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρη σας.
2: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της moor.com.
3: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
4: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμίκη Λαϊδόνη.

0: Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Ζήτα μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
4: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: ώρα είναι 6.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε!
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
5: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Εξηγήστε τους. Εξηγήστε μου. Εξηγήστε. Το λέγαμε τον Άγγελο. Ναι, το λέγαμε τον Άγγελο για κάποιο λόγο. Εξηγήστε μου, καλοκαιρινό επεισόδιο, Summer Edition.
1: Ακόμη ένα.
0: Ακόμη ένα, όσο είμαστε εδώ.
1: Μέσα στη χαβούζα.
0: Πότε πάμε διακοπές, αφεντικό. Α, εντάξει, οκ. <okay. laughs> Πόσο? 6 Αυγούστου. 6 καλά Αυγούστου. Είναι, εντάξει.
1: Εντάξει. Καλά είναι 6 Αυγούστου, ναι.
0: Θα κάνουμε κανένα μήνα εκπομπή ακόμα. Εντάξει.
1: Και μετά.
0: Και μετά διακοπές.
1: Ναι,
0: εξηγήστε μου, καινούργιο επεισόδιο, καλοκαιρινό. Ζεσθενόμαστε.
1: Πολύ βασικά.
0: Γιάννης Μπουράνης, Αλέξανδρος Τσάκος.
1: Γεια σας.
0: Πολλά νέα. Διάφορα
1: χαμός,
0: νέα.
1: Χαμός,
0: ωραία, καλά περνάμε γενικώς. Μπάσκετ, ναι. Ποδόσφαιρο.
1: Όλα.
0: Μπάσκετ, ποδόσφαιρο βασικά.
1: Ξεστή.
0: Και Φόρμουλα 1 που νίξει ο Χάμιλτον.
1: Ξεστή. Όλα έχουν ειδήσει, αλλά νομίζω τώρα αυτά τα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αυτά κυριαρχούν.
0: Θες να ξεκινήσουμε με μπάσκετ, ποδόσφαιρο.
1: Γιατί θες.
0: Κοίτα, μπάσκετ έχει. Είχε και ο Πιάντοβιτς, έχει και.
1: Χαμός έγινε.
0: Φεύγει κόσμος στον Ολυμπιακό. Θα χθούν κι άλλοι σε λίγο.
1: Έφυγε ο Γιάννης από τους Μπακς.
0: Ναι, αυτό. Ξημερώματα τρίτης.
1: Ξημερώματα, ναι, μας.
0: Γιατί δεν ανακοινώνουν μεσάνυχτα. Δηλαδή, ώρα Αμερικής, λέω.
1: Εντάξει.
0: Άμα το ανακοινώνουν μεσημέρι, θα γινόταν, ας
1: πούμε. Ό,τι ώρα θέλει ο Σαμ Σαράνια.
0: Ναι, ζωή δεν έχει έτσι κι αλλιώς.
1: Εντάξει. Αλλά δεν νομίζω ότι.
0: Έχει ζωή αυτό ο τύπος, ξέρω.
1: Νομίζω είχα δει, έλεγε ρε παιδί μου, ότι. Δεν προλαβαίνει να κάνει απολύτως τίποτα πέρα από αυτό.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Εντάξει, είναι Αμερική, καπιταλιστική κοινωνία μέχρι ιδίας, ξέρεις τώρα. Ύστερος καπιταλισμός και τέτοια.
0: Ύστερος καπιταλισμός.
1: Έφυγε και ο άλλος.
0: Ναι, ήταν δύο. Καλό, άλλος που απαραίτηκε η ζωή του, ρε.
1: Εντάξει,
0: αλλά έχει και ένα θέμα υγείας πάντως.
1: Επίσης και αυτός είχε περιγράψει τον τρόπο που ζει και ήταν τρέλα. Εντάξει,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω πώς επιβίωσε.
0: Και εδώ στην Ελλάδα έχει πάρα πολλούς insiders, δεν ξέρω.
1: Στο Twitter κυρίως.
0: Παντού. Ρε, να σου πω κάτι, βάζεις YouTube ή Twitter, ας πούμε.
1: Ναι.
0: X. Instagram. Και είναι παντού. Ρε, παντού πραγματικά. Τώρα που έκανα δουλειά πριν έρθω. Έβλεπα στο YouTube και μου είχε συνέχεια κάποιον ο οποίος κάτι έλεγε μεταγραφικά. Δηλαδή είτε του Παναθηναϊκού, είτε του Παναθηναϊκού να λέγει Ολυμπιακό. Ολυμπιακοί να λένε τα δικά τους, ναι. Για ΑΕΚ, Άρη, ΠΑΟΚ.
1: Έχει ενδιαφέρον γενικά η off-season.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, είναι πολύ, δεν ξέρω. Δηλαδή είναι πολλοί κόσμος που λέει πολλά πράγματα και δεν ξέρω τι από όλα αυτά είναι. Μεξί ομάδες δεν είναι και. Πώς να το πω. Δεν βοηθάνε και πολύ σε αυτό να σταματήσει. Δηλαδή το αφήνουν να σέρνεται όλο αυτό μέχρι να βγει μια επίσημη ανακοίνωση και αυτά. Να πούμε το Κούμπο ότι έφυγε από το Μιλγόκι.
1: Μετά από 13 χρόνια.
0: Να ξεκινήσουμε με αυτό. Μετά από 13 χρόνια, δύο MVP, ένα πρωτάθλημα και γενικά playoff.
1: Και εντάξει, ένα πρωτάθλημα έχουν πολύ. Ένα πρωτάθλημα όπως το πήρε ο Γιάννης.
0: Ναι, μετά από 50 χρόνια που είχε να πάρει το Μιλγόκι. Από 2-0-4-2 τότε με το Φίνιξ. Έχασε μεγάλη ευκαιρία τότε.
1: 50 στο τελευταίο μάτς.
0: 50, ναι.
1: Με δύο φάσεις που θα παίζουν. Που θα παίζουν ιστορικά, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Με καλή ομάδα, πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα. Με Holiday που ήταν φοβερός.
1: Με Chris Middleton να βάζει τα πάντα.
0: Ναι, Λόπεζ είχε καλή ομάδα.
1: Είχε καλή ομάδα.
0: Πήγε με Bobby Portis, καλό βίσμα. Καλό βίσμα ο Bobby Portis. Εγώ ξέρω, σκεφτόμουν ότι θα γινόταν η ανταλλαγή μόνος του. Δηλαδή θα ήταν αυτός.
1: Ναι, ναι.
0: Και ή θα ήταν τρίτη ομάδα, να μπει τρίτη ομάδα κάπως να ισιώσει όλο αυτό. Ή θα πήγαινε μόνο αυτός για ανταλλάγματα.
1: Η ανταλλαγή δεν έχει οριστικοποιηθεί.
0: Εντάξει, δηλαδή, δεν οριστικοποιείται πάντα την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου.
1: Υπάρχει
0: που
1: δυνατότητα αλλαγών, δηλαδή δεν αποκλείεται να μπει και τρίτη ομάδα κάποια στιγμή.
0: Νομίζω βέβαια.
1: Αλλά νομίζω τον Πόρτις θα τον κρατήσουν.
0: Ναι, θα είχε μπει. Να σου πω κάτι, κατέρευσαν να έχουν παίκτες.
1: Ναι,
0: δηλαδή φύγανε 5 παίκτες. Φύγανε 4.
1: Ναι.
0: Ο Γιακουτσιόνης, καλός παίκτης.
1: Εντάξει, καλός, αλλά δεν έδειξε.
0: Εντάξει, δεν πήγε και τόσο πολύ χρόνο, αλλά όσο έπαιξε, ναι, βοηθούσε.
1: Δεν έδειξε πράγματα.
0: Ο ψηλός, ο Γουέρ.
1: Επίσης αυτός.
0: Ο οποίος το όνομα του είναι.
1: Κελ, νομίζω.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Κάπως έτσι. Ναι.
0: Ο Γουέρ, ο Γιακουτσιόνης, ο Χάκερ. Αυτός ήταν ωραίος. Από τον πάγκο. Καλός έκτος παίκτης. Και ο Hero. Tyler Hero, εντάξει, που θα παίξει στο Miami, στο Milwaukee, στη γενέτειρά του.
1: Ναι, ναι.
0: Που να δούμε και από αυτούς ποιοι θα μείνουν όντως στην ομάδα, δεν γίνουν άλλη ανταλλαγή, ας πούμε, και αυτά.
1: Εντάξει, το Milwaukee θεωρητικά θα πάει για rebuild, άρα μάλλον
0: ναι,
1: μπορεί να γίνουν και άλλες μετακινήσεις.
0: 4 pick πρώτου γύρου, ένα pick swap.
1: Ναι.
0: και ένα δεύτερο, και ένα δεύτερο γύρο. Τώρα το πικ νομίζω του, το νούμερο 13 που έχει το Milwaukee είναι στο, είναι του Miami. Όχι, είναι το νούμερο 13 που έχει το Miami, νομίζω είναι του Milwaukee.
1: Είναι το Milwaukee πλέον.
0: Ναι. Το είχαν πει έτσι κι αλλιώς, ότι είχε πει το αφεντικό των Bucks, ο συνιδιοκτήτης των Bucks, είχε πει στην παρουσίαση του Taylor Jenkins, τον προπονητή, ότι στόχος μας είναι να γίνει ανταλλαγή από το Ακούμπο πριν το draft, ώστε να, γιατί θα πάρουμε picks και assets γενικά, οπότε να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Το draft είναι σήμερα, ο πρώτος γύρος είναι 3 ξημερώματα στο συνδρομητικό, στην Κοσμοτέ.
1: Να θυμίσουμε ότι πλέον είναι διπλή δύο μέρες.
0: Διπλή αγωνιστική.
1: Πρακτικά,
0: ναι. Ναι. Και ο δεύτερος γύρος είναι αύριο, ναι. Αντίστοιχα. Το Milwaukee πάει για χτίσιμο από την αρχή. Το Miami πάει για να τα πάρει όλα. Εντάξει, δηλαδή πια νομίζω ότι Pat Riley, δεν ξέρω, η τελευταία του κίνηση μεγάλη που είναι αυτή.
1: Ισχύει.
0: Το οποίο το πολεμούσε πολύ καιρό. Δηλαδή να φέρει έναν.
1: Το είχε προσπαθήσει και με τον Lillard.
0: Να φέρει ένα παιχταρά δηλαδή, αυτό εννοώ. Και στη μετά Butler εποχή, ειδικά το προσπαθούσε πολύ. Δίδυμο με Αντεμπάγιο.
1: Ναι, ωραίο δίδυμο.
0: Ωραίο δίδυμο, γιατί ο Αντεμπάγιο μπορεί να παίξει και έξω, να βγει να σουτάρει. Οπότε το θέμα είναι. Εντάξει, νομίζω ότι πια και το Κούμπο έχει πολύ μεγάλο κίνητρο να κερδίσει. Εντάξει,
1: νομίζω ότι πάντα αυτό είναι το κίνητρο του.
0: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι όμως ξέρετε και κίνητρο ότι είναι καινούργιο κεφάλαιο στην. Ναι, ναι. Στην καριέρα σου, ας πούμε. Γιατί στο Milwaukee κάπου είχε βαλτώσει η κατάσταση. Ναι. Δεν πήγε πουθενά το Milwaukee γενικώς τα τελευταία δύο χρόνια. Με Μίτσελ στον Άσο. Ντέβιον Μίτσελ. Ο Wiggins θα μείνει. Λογικά, ο Wiggins στο 3 έχει οψιόν 30,7 εκατομμύρια.
1: Αυτό επειδή έχει μεγάλο
0: αλλά
1: συμβόλαιο.
0: Αλλά θα ανανεώσει, λογικά. Θα την κάνει exercise, νομίζω.
1: Επειδή έχει μεγάλο συμβόλαιο, δεν αποκλείω και να γίνει και ανταλλαγή ο Wiggins. Αν μπορεί να φέρουν περισσότερο βάθος στην ομάδα, ας πούμε. Αλλά εντάξει. Προς το παρόν, νομίζω ναι, εννοείται ότι θα ενεργοποιήσει την οψιόν. Δεν τον συμφέρει να μην την ενεργοποιήσει.
0: Αλλά αυτό δεν ξέρω αν θα γίνει ανταλλαγή. Για την ώρα δεν φαίνεται κάτι. Ο Norman Powell είναι ελεύθερος, αλλά θεωρώ θα τον φέρουν πίσω, γιατί χρειάζεται και παίκτες, χρειάζεται και ένα καλό σουτέρ επίσης, για να ανοίξει το γήπεδο. Ο Γιώβιτς θα μείνει γιατί έχει συμβόλαιο και μετά θα δούμε ποιοι θα πάνε.
1: Εντάξει, αυτό,
0: και ο Πόρτης λογικά.
1: Το χτίσιμο της ομάδας νομίζω ότι...
0: Εμένα μου αρέσει ο Πόρτης πάντως για αναπληρωματικός, ναι, 4-5.
1: Καλή επιλογή.
0: 3-4-5, ναι, αυτό δηλαδή.
1: Απλά νομίζω ότι βλέποντας και τους ανταγωνιστές, νομίζω ότι θα πάει σε βάθος. Δηλαδή να έχει βάθος.
0: Το θέμα είναι τι θα πάρει. Γιατί... Δεν είναι ότι μόνο αν ότι θα πάρει παίξει θα πάρει. Το θέμα είναι τι θα πάρει.
1: Για να μην ξεχνάμε κιόλας ότι ο Γιάννης δεν βγάζει πλέον υγιής σεζόν ολόκληρο.
0: Κοίταξε, φέτος μπορεί να τη βγάλει. Πιστεύω. Γιατί λόγω έρχεται από χρονιά που πρακτικά θα έχει να παίξει 6 μήνες. 6 μήνες θα έχει να παίξει. Δηλαδή από τον Απρίλιο δεν έχει παίξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, από Μάρτιο.
1: Από πιο πριν.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: δηλαδή, τραυματίας, ναι.
0: Είναι 7 μήνες που θα έχει να παίξει. Ενώ πέρυσι, ας πούμε, είχε και το Ευρωμπάσκετ που τελείωσε Σεπτέμβριο. Μετά από 20 μέρες ξεκίνησε το camp, το training camp στο NBA. Οπότε νομίζω ότι θα μείνει υγιής, θεωρώ.
1: Εντάξει. Απλά και σε χρονιές που τέτοιο θα έχει βγάλει τα προβλήματά και αυτό εννοώ, ρε παιδί.
0: Εντάξει, λογικό είναι με καταπώνηση και τα σχετικά. Πλέον, ναι, νομίζω ότι φέτος ότι έχει μια καλή ευκαιρία να δουλέψει, να ξεκουραστεί γενικώς.
1: Ναι, ναι, νομίζω πρέπει, θα πρέπει να ξεκουραστεί.
0: Είναι καλό καλοκαίρι και για αυτόν και ότι έγινε ανταλλαγή και όλα σου δίνει,
1: ναι, όχι,
0: μεγάλο κίνητρο. Απλά θέμα είναι ότι όταν ανοίξει free agency την επόμενη Τετάρτη, Τετάρτη ξημερώματα για μας. Τι παίξεις θα πάρουνε.
1: Αυτό το ερώτημα.
0: Με μονοετή συμβόλαια, δεν θα πάνε για μια χρονιά.
1: Ναι.
0: Πόσο μακριά θα πάνε.
1: Αυτές οι ομάδες γενικά πάντως. Ναι. Δηλαδή,
0: το Κούμπο έχει συμβόλαιο για ένα ακόμα χρόνο που είναι εγγυημένο και το 27-28 είναι οψιόν. Αλλά λένε ότι μέσα στη χρονιά θα υπογράψει η Max ή Super Max.
1: Νομίζω ότι είναι 4 χρόνια.
0: Super Max είναι. 2-12,
1: 2-15 νομίζω. Κάτι τέτοιο. 2,75 σύνολο νομίζω.
0: 2,75,
1: κάπως,
0: ναι.
1: Βγαίνει, κάπως έτσι βγαίνει.
0: Το οποίο πόσο βγαίνει η διαίρεση.
1: Για 4.
0: Κοντά σε 70 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Ναι, ναι, πολλά για λεφτά. 4. Αυτό, εντάξει, νομίζω ότι για να γίνει μια ομάδα που θα είναι ανταγωνιστική δεν θα πρέπει να χτιστεί αυτό που είπες, δηλαδή η ομάδα ενός χρόνου.
0: Ναι, ναι.
1: Συνήθως δεν πετυχαίνουν αυτές οι ομάδες.
0: Δεν να χτιστεί με έναν ορίζοντα διετίας.
1: Διετίας, τριετίας, ναι.
0: Φυσικά εγώ νομίζω ότι...
1: Γιατί ο Αντεμπάγιο είναι ακόμα νέος.
0: Ναι, ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Είναι στο πικ της καριέρας.
0: Βέβαια η ομάδα που υπάρχει στο Μαϊάμι, δηλαδή αν γυρίσει και ο Wiggins και γυρίσει και ο Norman Powell και μείνει και ο Φοντέκιο, ας πούμε, ο οποίος είναι free agent και έχει πει ότι θέλει να μείνει στο Μαϊάμι, δημιουργείται μια καλή ομάδα. Δηλαδή ομάδα με shoot, που ναι, σε ομάδες του Αντετοκούμπο αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης υπάρχει ένας κανονικός προπονητής. Κανονικός προπονητής, ο Σποέλστερ, ας πούμε, που είναι από τους κορυφαίους στο.
1: Νομίζω θα είναι ο καλύτερος προπονητής που έχει δουλέψει ο Γιάννης στην καριέρα.
0: Ναι, γιατί ποιος είχε. Είχε τον Doc Rivers, είχε τον.
1: Πολύ καλούς.
0: Μπούτενχόλζερ.
1: Ο καλύτερος μέχρι τώρα ήταν ο Μπούτενχόλζερ. Δηλαδή,
0: ποιος άλλος ήταν.
1: Ήταν ο Κιντ.
0: Ναι, ήταν ο.
1: Στην αρχή της καριέρας του που τον βοήθησε πολύ και το έχει πει ήταν ο Λάρι Ντρου, νομίζω.
0: Μπράβο.
1: Μετά ήταν ο Κιντ και μετά.
0: Και ο Κιντ τον βοήθησε.
1: Ο Κιντ τον βοήθησε. Απλά είναι προπονητής ο οποίος. Η αλήθεια είναι ότι του χρεώνουν πολύ το ότι του χάλασε το σουτ ο Κιντ.
0: Ναι.
1: Του το χρεώνουν αυτό, αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι
0: εντάξει,
1: φταίει.
0: Εντάξει, αυτό το σουτ δουλεύεται. Δηλαδή, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι φταίει μόνο ο Κιντ σε αυτό. Φταίει το ότι έβαλε μυς πολύ. Εντάξει, αύξησε το βάρος του. Είναι άλλος ο τρόπος που σουτάρει.
0: Ναι, εντάξει. Ναι.
1: Όταν αυξάνει το βάρος σου.
0: Βέβαια, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να από μακριά να είσαι αξιόπιστος από το τρίποντο για να ανοίγουν και οι χώροι να μην. Δηλαδή, αν ρισκάρεις το σουτ το κούμπο. Για να κλείσει τους υπόλοιπους. Εντάξει, okay. Δηλαδή είναι μια επιτυχία της άμυνας αυτό.
1: Εντάξει, την καλή.
0: Τώρα δεν θα είναι εύκολο. Δηλαδή, εγώ τον βλέπω να παίζει και 5, ας πούμε. Στο Μαϊάμι με 4 Αντεμπάγιο.
1: Και ο Αντεμπάγιο να μαρκάρει το 5 μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι. Για να βγαίνουν. Γιατί ο κούμπο στην άμυνα, άμυνα στη βοήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι από του κορυφαίου.
1: Την αδύνατη πλευρά. Αυτό.
0: Αντεμπάγιο επίσης εκ των κορυφαίων
1: αμυντικών. Από ο χειρότερος προπονητής που είχε ήταν ο Doc Rivers.
0: Ναι, μα τον Doc Rivers εσύ τον ξεπέρασε στο μπάσκετ. Δηλαδή είναι...
1: Εδώ και χρόνια είναι την εντύπωση πλέον. Εντάξει, με τον Budenholzer έκανε τις καλύτερες του χρονιές, τις πιο ολοκληρωμένες χρονιές του. Τις έκανε. Ήταν και στο πικ της καριέρας του βέβαια εκείνη τη στιγμή. Αλλά τις έκανε με τον Budenholzer. Νομίζω όμως ότι ο Spoelstra είναι ο πιο ικανός προπονητής που θα έχει ποτέ στην καριέρα του. Εντάξει, ο Σπόλεστα έχει δώσει τα διαπιστευτήρια του. Είχε ξεκινήσει την καριέρα
0: του. Είναι και στην Ειδική Αμερική πια προπονητή. Στην Team USA.
1: Είχε ξεκινήσει την καριέρα του, ξέρει το κλασικό.
0: Video analyst ήταν.
1: Ναι. Και ήταν νομίζω ο πρώτος προπονητής των Heat στην εποχή του.
0: Πρέπει να είναι 25 χρόνια στου Heat.
1: Εννοείς και σαν video analyst.
0: Ού και παραπάνω πρέπει να είναι, ναι.
1: Απλά υπήρχε όταν είχε ξεκινήσει την καριέρα.
0: Το 8 δεν ανέλαβε.
1: Όχι, πιο. Ναι, νομίζω.
0: Το 8 δεν ανέλαβε, γιατί ήταν ο Ράιλι πιο πριν.
1: Ναι, μπράβο.
0: Πήραν το πρωτάθλημα με τον Wade και τον Σακίλ. Και νομίζω το 8 ανέλαβε.
1: Ναι, ναι. Απλά...
0: Το 10 ήρθε ο Λεμπρόν με τον Boss και δημιούργηθηκε αυτή η υπερομάδα που δημιούργησαν. Και...
1: Απλά στις αρχές της καριέρας του, επειδή είχε γίνει αυτό με τον Λεμπρόν, λέγανε ρε παιδί μου ότι δεν κάνει κουμάντο αυτός, κάνει ο Λεμπρόν και τέτοια στιγμή.
0: Ναι, εντάξει, ναι, okay.
1: Που γίνεται πάντα σε όλες τις ομάδες του Λεμπρόν, αλλά νομίζω ότι εντάξει.
0: Υπήρχε από την εποχή του Μάικ Μπράουν στο Cleveland.
1: Επίσης πολύ καλό προπονητής που αδικήθηκε στην αρχή της καριέρας του.
0: Και πήρε πρωτάθλημα, δεν το πίστευα.
1: Γιατί μπορεί.
0: Δεν τον είχα πολύ για. Τον είχα για. Όχι, μαζί σου. Απλά τον είχα για ταβάνι τελικού περιφέρεια.
1: Α, εννοείς με τους
0: Knicks. Ναι, ναι, ναι, ναι. Καλά, φυσικά τα είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο ότι το Σαν Αντώνιο τα έκανε ρόιδο, ας πούμε.
1: Ήσουν έξαλλος με Σαν
0: Αντώνιο. Έξαλλος. να σου πω κάτι, δεν γίνεται ρε φίλε. Δεν γίνεται πέραν αυτού. Όχι, να σου πω κάτι, είμαι και φαν Νέας Υόρκης γιατί μου αρέσει πολύ αυτή η τετράδα που έχουν η πεντάδα που έχουν με Χαρτ, Μπράνσον, Ανενόμπι, Bridges και Towns. Αυτό, και που αυτοί είχαν κερδίσει, οι 4 από τους 5 είχαν κερδίσει και στο Βιλανόβα. Οι 3 από τους 5 μάλλον. Μια δεκαετία πριν. Αλλά είσαι Σαν Αντώνιο. Έχεις τώρα το momentum. Έχεις πετάξει έξω τον Οκλαχώμα. Σε όλα τα match είσαι μπροστά με 15 πόντους. Κάποια στιγμή. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Εντάξει.
1: Εντάξει,
0: δεν είναι, να γίνει μία. Το ακούω. Να γίνει δεύτερη. Ξεφτιλιζόμαστε. Το ακούω και αυτό. Εσύ σε κάθε match είσαι μπροστά 15 πόντους.
1: Είπαμε. Πληρώσαμε πολύ την απειρία του.
0: Δηλαδή εντάξει.
1: Και τον ενθουσιασμό και την απειρία και όλα αυτά παίζουν ρόλο.
0: Απίστευτο. Εντάξει, και να στο γυρνάει δηλαδή τόσο εύκολα στην τέταρτη περίοδο, μέσα σε 5 λεπτά γίνει ένα μάτσο.
1: Αν έβλεπε, α πούμε, το βλέμμα, τώρα γυρνάμε τώρα πίσω στη ζήτηση.
0: Δεν πειράζει.
1: Αν έβλεπε το βλέμμα Κουβέντα του Μπράνσον μετά τα παιχνίδια, πριν τα παιχνίδια, έβλεπε έναν άνθρωπο τύπου killer, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι, εντάξει, ο τύπο έπαιξε.
1: Ούτε τίποτα. Σε κάθε νίκη.
0: Έπαιξε τα κόκκινα, ναι.
1: Σε κάθε νίκη. Αυτό πρέπει να έχει. Τώρα, γιατί λέγαμε για τον Γιάννη, αν δει τον Γιάννη πώς έπαιζε στους τελικούς και σε όλη αυτή την πορεία το 21 με το πρωτάθλημα, ήταν αυτό που λέμε killer mentality, ρε παιδί μου. Ήταν εκεί καρβωμένος, ούτε να πανηγυρίσει, ούτε να τέτοιο.
0: Εντάξει, νομίζω ότι πια ο κύκλος στο Μιλγόκι έκλεισε. Δηλαδή, ίσως έπρεπε να έχει φύγει και δύο χρόνια πριν.
1: Ίσως.
0: Αυτό τώρα, ρε παιδί μου, είναι η οικογένειά μου εδώ, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Εντάξει, το λες μία, οκ, το λες δύο, οκ. Εντάξει, δεν τώρα μένεις σε μια ομάδα στην οποία είσαι ανταγωνιστικός εσύ και οι υπόλοιποι γύρω σου είναι για Eurocup.
1: Εντάξει, υπερβολικός εγώ.
0: Τι δεν να σου πω, για G League. Δεν είναι, ρε φίλε. Δηλαδή η ομάδα γύρω του ήταν. Ποιο ήταν καλό, ο Πόρτη ήταν καλό. Να σταθεί για.
1: Έπαιζε ο σπουδαίο
0: και αναπληρωματικό. Και με Πόκτο Τζούνιο, δηλαδή φαινόταν εκεί πέρα, λε και ήταν ο.
1: Ναι, ισχύει, φαινόταν.
0: Ο Τζέσον Κιντ στα καλά του. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι ήταν πολύ χαμηλό το ταβάνι.
1: Ναι, όχι.
0: Και το έβλεπε αυτό. Το έβλεπε αυτό αν έλειπε ένα παίκτη. Ο Αντετοκούμπο δηλαδή.
1: Ναι.
0: Αν έλειπε ο Αντετοκούμπο, τι ομάδα ήταν.
1: Ήταν ομάδα. Top 3.
0: Να μπαίνει ο Θανάσης, ναι, μέσα να κουνάει πετσέτες.
1: Top 3, έλα μωρέ τώρα.
0: Οποίος,
1: γιατί
0: πού θα
1: είσαι κακός με τον Θανάση.
0: Ο καημένε τώρα κι εσύ.
1: Στον Άρη λένε, ακούγεται.
0: Δεν θα πάει στο Μαϊάμι.
1: Λες να πάει.
0: Δεν ξέρω. Δεν πάνε πακέτο όλοι αυτοί.
1: Εντάξει, όχι.
0: Εγώ περίμενα η αλήθεια είναι στην ανταλλαγή χθες να είναι Γιάννης Θανάσης.
1: Τρίτο συμβόλαιο.
0: Μόνος του. Δηλαδή, Γιάννης Θανάσης, εγώ παιδί μου. Και πόρτις μήνες στο Μιλγόκι, δεν μας νοιάζει. Στον Άρη μάλλον θα πάει.
1: Έτσι ακούγεται ότι μάλλον.
0: Να σου πω κάτι. Καλύτερο αυτό.
1: Και πολύ καλύτερο αυτό.
0: Για να παίξει κανονικό μπάσκετ.
1: Να παίξει μπάσκετ το παιδί. Ναι. Νομίζω έχει να δώσει ακόμα ο Θανάσης. Εντάξει.
0: Δεν έχει δώσει. Δηλαδή στην Ευρωλίγκα είχε μια μισή καλή σεζόν. Μία καλή σεζόν.
1: Στην Ευρωλίγκα είχε κάνει όμως μια καριέρα.
0: Ναι, οκ, αλλά μετά πήγε NBA, δεν είχε να δώσει.
1: Ναι, προφανώς. Αλλά εννοώ, ρε παιδί μου, ότι έχει να δώσει και πέρυσι το έδειξε με την εθνική ότι μπορεί να προσφέρει όταν θέλει. Όταν έχει χρόνο, άρα νομίζω ότι ταιριάζει στον Άρη.
0: Δεν θα ξεχάσω ποτέ, τώρα που λέμε ιστορίες για Θανάση Αντετοκούνμπο, ότι μια φορά. Όχι, μια φορά με είχαν καλέσει σε ένα podcast για το Σακραμέντο. Πρόσεχε τώρα.
1: Για το Σακραμέντο Kings.
0: Ναι, ήταν πριν την.
1: Γιατί το κάνει αυτό στον εαυτό σου.
0: Ξέρεις τι, νομίζω ότι ήταν.
1: Δεν
0: και πάρα πολύ.
1: Δύο άτομα στην Ελλάδα.
0: Νομίζω ήταν πριν την καλή περίοδο που είχαν με Mike Brown. Πρέπει να ήταν ένα χρόνο πριν από αυτό, δεν θυμάμαι, δύο. Και με ρωτήσανε για ένα το κόπο και για Θανάση. Και πριν απαντήσω για Θανάση, έλεγε το παιδί που είχε το podcast, την εκπομπή, ότι εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι ο Θανάσης λέει παίζει στο NBA λόγω του Γιάννη. Δηλαδή, ξεκίνησε να λέει μόνος του. Μόνος του άρχισε να τα παραθέτει και του λέω, δεν ξέρω τι να σου πω. Θα έχει πει όλα μόνο.
1: Να σου πω κάτι. Εσύ τον αδερφό θα τον έβαζε σε μια μεγάλη.
0: Παιδί μου, ξέρεις, σκέφτομαι ότι.
1: Να μιλήσουμε έτσι με ελληνικά.
0: Ειδικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από τη στιγμή την οποία εξασφαλίζει οικονομικά από το NBA και τα σχετικά, θα μπορούσε να παίξει στην Ευρώπη για να παίξει ανταγωνιστικά.
1: Όχι, και αυτό ναι, νομίζω θα μπορούσε.
0: Δεν
1: απλά...
0: το θέμα να πάει με τον αδελφό του, να πάει προφανώς να πάει, καλά θα κάνει. Αλλά να παίξει ανταγωνιστικά, αφού βλέπεις ότι ρόλος δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Δεν θέλει να παίζει δηλαδή 82 παιχνίδια από 2 λεπτά το καθένα. Καταρχάς με 2 λεπτά ούτε ένα σου δεν παίρνει. Αν δεν παίρνει 2, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, έπαιρνε.
0: Ναι,
1: θέλω
0: να σου πω, δηλαδή, εγώ αυτό το να πεις ότι τον έχει η ομάδα γιατί είναι καλός για τα αποθητήρια, για να κρατάει το κλίμα στην ομάδα και αυτά. Εντάξει, και ο Τζο Ίγκλις το κάνει που είναι 40-38 όπως ο είναι, ας πούμε, και αυτά. Ο οποίος έπαιξε όμως μπάσκετ. Mm-hmm. Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή, είσαι μια ηλικία που σε παίρνει να παίξει μπάσκετ ακόμα.
1: Ναι, παίξε μπάσκετ. Καταλαβαίνω τι λες.
0: Οπότε 32 ο Θανάσης.
1: Νομίζω, ναι, είχε το μεγάλο τραυματισμό.
0: 34. Ναι, εντάξει, μετά το τραυματισμό, ρε παιδί μου, okay. Δηλαδή με την εθνική, ας πούμε.
1: Με την εθνική έδειξε ότι μπορεί να έχει ρόλο.
0: Ναι. Παίκτης ρόλο, ας πούμε. Παίξε μόνο άμυνα, δεν με νοιάζει. Ή ξέρω εγώ.
1: Ενέργεια, θα πάρει το rebound.
0: Παίξε στο 4, παίξε στο 5 σε κοντά σχήματα. Δηλαδή κάτι μπορεί να βγει, ρε παιδί μου, από αυτό. Ναι. Και στον Άρη με Σπανούλη, ειδικά.
1: Νομίζω ότι θα.
0: Μάλλον... Και μια ομάδα που χτίζεται. Και το Σιάου αντίστοιχα που είναι φίλο του και αφεντικό.
1: Αυτό, ότι εγώ πιστεύω ότι στον Άρη υπάρχει σκιώδη παρουσία.
0: Τον Αντετοκούνμπο.
1: Τη οικογένεια Αντετοκούνμπο τύπου.
0: Το θεωρώ δεδομένο, δεν μπορούμε να το αποδείξουμε.
1: Φαίνεται ξεκάθαρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα...
0: Εννοώ, δεν μπορούμε να το αποδείξουμε, δεν ξέρουμε αν έχει ποσοστά μέσα.
1: Δεν υπάρχει, όχι, δεν έχει ακουστεί κάτι τέτοιο, αλλά ρε παιδί μου, ότι έχουν επιρροή, έχουν.
0: Ναι, εντάξει, αφού καταρχάς ο άλλος είναι φίλος τους, δηλαδή ο Σιάο.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε, μα ήταν και στο Αλεξάνδριο, δηλαδή θεωρώ ότι θα είναι κάποια στιγμή.
1: Και επίσης θα ήταν ωραίο να ξέρεις. Αν και βέβαια ο Γιάννης έχει πει ότι αν έπαιρνε κάποια ομάδα στην Ελλάδα θα ήταν ο φιλαθλητικός.
0: Καλά, εγώ δεν νομίζω θα γυρίσει σύντομα το κούπο στην Ευρώπη να παίξει.
1: Όχι, όχι, δεν νομίζω.
0: Δηλαδή, άμα γυρίσει, θα γυρίσει τώρα είναι 31 είναι.
1: Ναι, νομίζω.
0: 31 είναι, θα γυρίσει 38-39. Δηλαδή σε 8 χρόνια γυρίσει αυτά.
1: Ενώ
0: αν βαρεθεί κάποια στιγμή στο NBA.
1: Αν γυρίσει για να παίξει.
0: Γιατί τώρα με το Μαϊάμι, ας πούμε, που θα του κάνουν καινούριο συμβόλαιο, μιλάμε για μια πενταετία.
1: Πενταετία, ναι.
0: Στο Μαϊάμι.
1: Όχι και.
0: Ο LeBron James θα παίζει ακόμα.
1: Επίσης ακούστηκε.
0: Θα παίξει ο LeBron.
1: Ακούστηκε.
0: Στον Άρη.
1: Όχι.
0: Με Σπανούλη.
1: Όχι, ακούστηκε. Φαντάζεσαι.
0: Εντάξει, πλάκα θα έχει. Πλάκα
1: θα έχει. Θεσσαλονίκη.
0: Θα εκκρεμιστεί η πόλη. Ναι, ναι, ναι. Θα ανοίγαν τη θάλασσα τα δύο για να έρθει άλλο.
1: Σαν το Μωυσή θα έρχονταν. Ακούστηκε ότι η Miami Heat μπορεί να κάνει μια ερώτηση για τον LeBron James. Αν θα συνεχίσει.
0: Εγώ για τη Βοστόνη το άκουσα και τους Warriors. Για το Golden State.
1: Το άκουσα σήμερα. Ότι το σκέφτονται.
0: Ξέρεις τι γίνεται με τον LeBron όμως. Εμένα αυτό που με προβληματίζει πολύ είναι ότι είναι τελευταία του χρονιά, αλλά της μάλλον.
1: Δεν έχει πει βέβαια. Μπορεί
0: θα συνεχίσει πιστεύω. Γιατί υπάρχουν επαφές με τους Lakers και τα λοιπά. Θεωρώ θα συνεχίσει. Αλλά μου κάνει εντύπωση το ότι είχε βγει ο, νομίζω ο ατζέντης του, ο Rich Paul, και είχε πει ότι δεν υπάρχει περίπτωση
1: ο
0: να κάνει
1: ο σούπερ ατζέντης.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση να

0: 60 για ένα χρόνο, πάρει 30, πάρει 25. Για να διευκολυνθεί η ομάδα λίγο, ρε παιδί μου, να φέρει πιο καλούς παίκτες. Γιατί βλέπεις πολλές φορές και στους Lakers που έβλεπα πέρυσι πολύ, που σχεσία αντίστοιχα, παίζει ο Χατσιμούρα, παίζει ο Smart. Εντάξει, μια πεντάδα, ας πούμε, την έχουμε. Πίσω δεν υπήρχαν παίκτες.
1: Δεν είναι ομάδα τίτλου. Δεν μπορεί να τα αγωνιστεί.
0: Ακόμα και ο Χατσιμούρα που είναι πολύ καλός για αυτό που.
1: Ούτε τους Nuggets ναι. Δεν παίζαν θες. Ενώ ρε παιδί μου ότι.
0: Δηλαδή πήγαινε παίξε στο Denver, πήγαινε παίξε στο Σαν Αντώνιο, πήγαινε παίξε παντού ρε παιδί μου. Αλλά. Δηλαδή μην είσαι ότι ξέρω εγώ, I'm ο LeBron James να πάρω 60 εκατομμύρια και μπλοκάρει μετά την ομάδα από το να κάνει οποιαδήποτε κίνηση για να ενισχυθεί με κανονικούς παίκτες.
1: Εντάξει, ο LeBron νομίζω φέρεται στον εαυτό του σαν brand name.
0: Ρε και μαζί σου,
1: και
0: αλλά.
1: Από αυτή την έννοια δεν θα δεχτεί.
0: Θέλω να σου πω το τέλος.
1: Να πάει για το μήνυμο ή για πολύ
0: θέλω να σου πω
1: στο,
0: το τέλος. Είναι κοντά.
1: Είναι ένας χρόνος.
0: Ναι, δηλαδή μπορεί να πάει και παραπάνω. Σαν το Χουέρτας, ξέρω εγώ, να παίζει μέχρι τα 150.
1: Με τον, και τον Πάτι Μίλς.
0: Να τον πάρει τον Ερήφη. Να παίζουν με Πάτι Μίλς εκεί πέρα.
1: Ευχαρίστησε τον Πάτι Μίλς να πούμε τον Ερήφη.
0: Έφυγε.
1: Νομίζω έφυγε. Νομίζω έφυγε.
0: Πρίμα.
1: Εντάξει, ίσως ο άνθρωπος
0: θα πάει ο Λάκοβιτς, λέει, προπονητής. Για Καλάκοβιτς. Γιατί η Γκραν Κανάρια υποβιβάστηκε.
1: Νομίζω κάτι τέτοιο.
0: Απίστευτο. Να. Θα παίζει όμως Ευρώπη του χρόνου.
1: Άμα έχει συμβόλαιο. Να.
0: Είναι Eurocup ή BCL.
1: BCL, εντάξει.
0: Έβλεπα ένα δημοσιογράφο γνωστό Έλληνα, δεν από το όνομά του. Ο οποίος σχολίαζε. Τις ομάδες του Eurocup. Καλά, προφανώς. Εντάξει. Τις ομάδες του Eurocup, γιατί είναι ιστορίες πάντα. Τις ομάδες του Eurocup και έλεγε ότι ξέρω εγώ, εντάξει, έχει λέει από τις 32 ομάδες 20-22 είναι καλές και έχει λέει και άλλες που είναι ξέρω εγώ χάλια. Και του έγραφαν από κάτω στο έξω. Παιδί του λένε γιατί στο BCL ξέρω εγώ είναι πιο καλές ομάδες. Δηλαδή, τι έχει το BCL.
1: Τι χολέρα έχει το BCL.
0: Ο χολέρα δεν έχει, αλλά να σου πω. Εντάξει, έχουν φύγει πολλές ομάδες οι οποίες.
1: Ναι, ήταν σταθερές στο BCL.
0: Οι οποίες ήταν στο BCL και πήγαν Eurocup. Υπέγραψε η Real.
1: Ναι, σήμερα. Σήμερα έγινε γνωστό. Ότι υπέγραψε 17 συμβόλαιο με την Ευρωλίγκα. Εντάξει, αυτό νομίζω ήταν η τελευταία ομάδα που είχε μείνει.
0: Και λέγανε θα πήγαινε μέχρι την Παρασκευή, δηλαδή ότι θα πήγαινε μέχρι τελευταία στιγμή.
1: Εντάξει, νομίζω ότι πλέον έχουμε μπει. Όλοι περιμένουν να δουν.
0: Επίσης οι Blazers πήραν προπονητή τώρα.
1: Ποιον?
0: Τον πρώτο βοηθό lead assistant της Μινεσότα, τον Νόρι, Μίκα Νόρι, δεν μ' αρέσει το Μίτσα, Μίκα, πιο καλά, ναι. Τον Μίκα Νόρι, ότι είναι λέει, θεωρείται Εβραίος στο NBA ως ένας από τους top assistants,
1: ναι.
0: Top βοηθούς. Και είναι από το 2009 στο NBA και υπέγραψε λέει πολυετές συμβόλαιο με τους Blazers.
1: Okay.
0: Οι οποίοι Blazers πάνε λίγο σε μια λογική τσιγκουνιάς, θα λέει κανείς, με τον καινούργιο ιδιοκτήτη. Δεν το λέω, ο ίδιος το λέει δηλαδή. Εγώ θα ήθελα να βλέπα Splitter να συνέχιζε.
1: Ναι, όχι.
0: Γιατί έκανε καλή δουλειά.
1: Ναι.
0: Τώρα θα δούμε εδώ.
1: Εντάξει, έφυγε ο πατεώνας ο Τζον Σιμπίλαψ.
0: Καλά, εντάξει.
1: Τεράστιο πατεώνας.
0: Ναι. Ο Splitter έκανε καλή δουλειά.
1: Ο Splitter έκανε.
0: Και ειδικά με τον Lillard εκτός, ο οποίος θα παίζει φέτος. Θα δούμε. Blazers θα είναι ένα.
1: Blazers, να πούμε,
0: ένα ενδιαφέρον project.
1: Με το Splitter επέστρεψαν στα play-off.
0: Play-off μετά από 5 χρόνια περίπου.
1: Ναι, ναι.
0: Θα είναι ένα ενδιαφέρον project γιατί υπάρχει ο Holiday, υπάρχει ο Grant, υπάρχει ο Avdija.
1: Ναι.
0: Ο οποίος έκανε φοβερή χρονιά. Γυρνάει ο Lillard φέτος. Μετά από τον τραυματισμό του και ο οποίος θα έχει και μεγάλο κίνητρο γιατί παίζει στην ομάδα της πόλης του και.
1: Στην ομάδα που αναδείχθηκε.
0: Ήθελε πάρα πολύ να γυρίσει στους Blazers. Και υπάρχει και πάγκος καλός. Εντάξει, θα χρειαστούν αλλαγές και αυτοί βέβαια. Και να δούμε τον καινούργιο προπονητή τι θα γίνει. Ναι. Αυτό το παρένθεση κάναμε.
1: Ναι.
0: Για Μαϊάμι λέγαμε όμως. Και για LeBron James.
1: Ναι.
0: Να το κλείσουμε αυτό. Ότι εμένα αυτό μου κάνει. Δηλαδή και στο Μαϊάμι να πάει, τι συμβόλαιο θα πάρει.
1: Εντάξει, μπορεί να πάρει το συμβόλαιο του Wiggins, παράδειγμα. Σου λέω.
0: Και να φύγει ο Wiggins.
1: Και να φύγει ο Wiggins.
0: Αλλά δεν.
1: Ο
0: Wiggins όμως είναι νέος παίκτης, δεν είναι παίκτης, μια ηλικία. Μπορεί να βοηθήσει μακροπρόθεσμα. Ο LeBron δεν μπορεί
1: σίγουρα,
0: να βοηθήσει μακροπρόθεσμα.
1: Σίγουρα. Εγώ σου είπα ότι πλέον οι ομάδες χτίζονται με βάση το πόσες λύσεις έχουν και από τον πάγκο. Δηλαδή αυτό έχει δείξει. Γιατί η Νέα Υόρκη ναι, μεν κατέληξε να παίζει αυτό που είπες με 6 άτομα. Αλλά όλη τη σεζόν υπήρχαν.
0: Εντάξει, το rotation πάντα στα playoff
1: κλείνει. Είχε ρε παιδί μου κάποιους παίκτες.
0: Δηλαδή και τον

0: Denver έπαιζε με 12 παίκτες και μετά οι 12 γίνανε 9 και 8.
1: Δηλαδή, ας πούμε, στη regular season έπαιρνε χρόνο και ο McBride, ας πούμε, που ήταν στα guard, που δεν έπαιξε καθόλου σχεδόν στα playoff.
0: Δεν έπαιξε καλά. Έπαιξε στα playoff.
1: Δεν έπαιξε
0: καλά.
1: Ναι, δεν έπαιξε
0: δηλαδή, ήταν ειδικά σε σειρά με τον Σαν Αντώνιο, δηλαδή τα 5 παιχνίδια. Να έπαιξε καλά στο 1, στα 2.
1: Λέει ότι ήταν όντω κακό. Δεν πήρε πολύ.
0: Ο Σάμετ ήταν καλό.
1: Ο Σάμετ δεν έδωσε.
0: Σάμετ έβαλε και μεγάλα σουτ γενικά.
1: Ναι. Αυτό ρε παιδί μου, ότι όσο μπορεί να έχει δύο μεγάλου στάρ που κουβαλάνε και τέτοια, αλλά θε από πίσω το supporting cast να είναι σε ένα,
0: κόσμο,
1: καλό,
0: ναι.
1: σε ένα καλό επίπεδο για να αντέξει. Γιατί δεν θα αντέξει.
0: Το Σαν Αντώνιο έχει καλό
1: πάγκο. Το Σαν Αντώνιο έχει τρομερό βάθο.
0: Όπω έχει και ο Οκλαχώμα.
1: Η Οκλαχώμα έχει βάθο. Είδαμε, ας πούμε, οι Nuggets που δεν είχαν βάθο φέτο. Δεν πήγαν καλά. Τη χρονιά που τον πήραν είχαν.
0: Ποιο άλλο είχε βάθο. Η Βοστόνη είχε βάθο.
1: Ναι, και η Βοστόνη. Και η Βοστόνη. Απλά η Βοστόνη, εντάξει. Ίσως τους μπέρδεψε λίγο που επέστρεψε ο Τέιτουμ στο τέλος.
0: Όχι, που έχασε το 7ο μάτς με τραυματισμό. Εγώ πιστεύω ότι αν ήταν ο Τέιτουμ μέσα θα το.
1: Λες θα το κέρδιζαν.
0: Θεωρώ δεδομένο. Καταρχάς ήταν λάθος, πήγαν στα 7 μάτς με αυτή τη Φιλαδέλφια.
1: Σε παρακαλώ. Δηλαδή... Πρόσεξε τη λέξη.
0: Ναι, εντάξει, είσαι ο παδός του Νίκολα Τσέιτ.
1: Πρόσεξε τη λέξη για την ομαδάρα.
0: Εχθές την πόλη σου έβρεχε. Και καταιγίδα. Το Γαλλία Ιράκ έκανε 2,5 ώρες να. Εγώ το μεταξύ το έβλεπα, γιατί βλέπω όλα τα μάτια του Μουντιάλ. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Βλέπεις όλα τα μάτια.
0: Ναι, γιατί στις ώρες που κινούμε παίζουνε. Ήταν, σου λέω, έχω ενθουσιαστεί. Γιατί κάνεις δουλειά απλά, αφήσεις τηλεόραση ανοιχτή να παίζει, παιδί μου, και βλέπεις και τέτοιο. Ή από το κινητό, ξέρω εγώ, στην ΕΡΤ. Και το Γαλλία Ιράκ ξεκινάει μια βροχή. Κάποια στιγμή έδειχνε το Ντεσάν, α πούμε, που ήταν στον πάγκο, ο Ντεσάν, και απλά ήταν η βροχή, δεν τον έβλεπε.
1: Νομίζω διακόπηκε για.
0: Δύο ώρες και δεν ήταν. Δηλαδή ήταν 12 ξεκίνησε ώρα Ελλάδος.
1: Τελείωσε
0: 3. Τέλειωσε το ημίχρονο μία. Κάπου εκεί και με καθυστερήσεις και με hydration break και όλα αυτά.
1: Αλίμονο.
0: Και ξαναξεκίνησε 3 και 10.
1: Και τελείωσε 4.
0: 3 και 4, ναι, τελείωσε 4.
1: Okay.
0: Δηλαδή είχε αρχίσει. Εκείνη την ώρα ξεκίναγε και το Νορβηγία Σενεγάλη. Ωραίο μάτς επίσης.
1: Ωραίο, ναι.
0: Νορβηγία
1: ωραία
0: πάρα πολύ καλή.
1: Ωραία Νορβηγία.
0: Πάρα πολύ καλή.
1: Δεν έχω καταλάβει.
0: Και με Σενεγάλη που είναι καλή ομάδα. Ήταν 3-2 αυτό τέλειωσε. Ωραία, μια πανδεσία γενικά έτσι από γκολ. Θα μπορούσα να βάλω και άλλα οι Νορβηγοί. Δηλαδή χάσανε πολλά από το. Πολλές ευκαιρίες. Πολύ καλή μεταφορά της μπάλας πρέζε. Ήταν καλή ομάδα.
1: Ναι.
0: Και παίζουν τώρα τελικό με την Γαλλία για πρωτιά.
1: Την πρωτιά. Δυστυχώς δεν έχω καταφέρει να τους δω γιατί νομίζω και τα δύο τους παιχνίδια ήταν μετά τις.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα, σήμερα είναι η τελευταία αγωνιστική που παίζουν. Η δεύτερη αγωνιστική που παίζουν match, δηλαδή ένα match, ένα match την ώρα, ας πούμε. Μετά, τελευταία αγωνιστική, όλα τα match των ομίλων θα είναι ίδια ώρα. Δηλαδή θα παίζουν, ας πούμε, 10 η ώρα θα παίζει ο πρώτος όμιλος. 2 η ώρα θα παίζει ο δεύτερος. 3 η ώρα θα παίζει ο πέμπτος. Ο τρίτος, ξέρω εγώ.
1: Okay.
0: Αλλά θα είναι την ίδια ώρα.
1: Ναι, ναι, λόγω του.
0: Λόγω του. Τι Ευρωλίγκα είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πολύ, μην λες κακά λόγια.
0: Να βάλουμε το ένα μάτσο το ίδιο, το άλλο Παρασκευή. Εντάξει.
1: Το άλλο το Σάββατο, άμα θέλουμε, ξέρω εγώ.
0: Κυριακή του Πάσχα.
1: Κυριακή του Πάσχα, ένα ματσάκι.
0: Ναι, και για να κλείσουμε τέλος πάντων.
1: 6 ώρα είμαι τελικό το απόγευμα.
0: Έτσι, να, Παρασκευή.
1: Να μας αρέσει.
0: Στην Αθήνα καλοκαίρι.
1: Αθήνα καλοκαίρι, 6 ώρα, μια χαρά.
0: Που έχει έξω 100.000 αυτοκίνητα. Για να κλείσουμε για NBA, να πούμε ότι Jalen Brown μπορεί να φύγει από τη Βοστόνη.
1: Και τώρα που έγινε αλλαγή.
0: Ναι. Ακούγεται ότι μπορεί, λέει, μέσα στο επόμενο 48 ώρα τώρα με το draft και τα σχετικά, ότι μπορεί να φύγει.
1: Αυτό θα είναι άλλη μια.
0: Και δεν ξέρουν, πού θα πάει. Δηλαδή, εκείνος θέλει να πάει κάπου που να πάει για πρωτάθλημα. Ναι. Και το αξίζει, νομίζω κιόλας. Δηλαδή, εγώ αυτό που διάβασα από insiders στην Αμερική, που είναι, ξέρω, πολύ κοντά στις ομάδες και τα σχετικά, ότι και να πήγαινε στο Μιλγουόκι, δηλαδή να γινόταν ανταλλαγή, γιατί η ανταλλαγή της Βοστόνης με το Μιλγουόκι θα ήταν ένας-ένας. Δηλαδή ο Αντετοκούνμπο πάει η Βοστόνη, Τζέιλεν Μπράουν πάει Μιλγουόκι. Είχε πει ότι δεν θα παίξω εκεί πέρα. Θα με κάνετε ανταλλαγή να πάω αλλού. Λένε ότι θέλει να πάει ή Σαν Αντώνιο ή Χόξ.
1: Ξέρεις κάτι, Σαν Αντώνιο το βλέπω.
0: Και Χόξ τον βλέπω πολύ.
1: Να πούμε ότι Hawks θέλει να πάει γιατί έχουν
0: βέβαια θα...
1: ότι έχει καταγωγή από Ατλάντα.
0: Νομίζω, αλλά δεν είμαι και σίγουρος, ναι. Βέβαια και... θα κατακωθεί νομίζω πολύ το... Καλά, ο CJ McCollum ανανέωσε. Ο...
1: Ο
0: Alexander Walker.
1: Α, ο...
0: Ναι.
1: Ο Γκάρλες.
0: Ναι, ναι, ναι. Το λέω γιατί έκανε πολύ καλή σεζόν. Και είπε πολλές μπάλες επίσης. Με τον Jalen Brown δεν παίρνει πολλές μπάλες.
1: Brown, για μένα.
0: Και Jalen Johnson είναι καλό δίδυμο.
1: Brown, Jalen Johnson είναι πολύ καλό δίδυμο.
0: Καλό δίδυμο.
1: Εντάξει, ο Brown νομίζω
0: και ο Κόγκου και τα σχετικά.
1: Περισσότερο εκτελεστικό ρόλο πλέον στην καριέρα. Ενώ ρε παιδί μου ότι.
0: Ναι.
1: Ούτε. Δεν είναι ρε
0: ο
1: παιδί
0: Brown.
1: Μου, ο Brown, ναι.
0: Μα δεν μπάσαρε και ποτέ.
1: Όχι, ενώ ρε παιδί μου ότι.
0: Εννοώ ότι. Εγώ παρατηρούσα πολύ στα playoff και, στα τελε, και κανονική περίοδο στο τέλος τους αριθμούς του Brown με τον Tatum.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο Tatum, ας πούμε, μπορεί να είχε 20 πόντους, να βάζει 30 ο Brown, 20 πόντους και ο Tatum είχε 11 rebound, 9 assist.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Tatum, ο Brown θα είχε, ξέρω εγώ, 6-4. 6-3. Ναι. Δεν μπάσαρε πολύ.
1: Και επίσης πλέον δεν είναι και αυτό που λέμε two way που λέγανε παλιά, που λέγανε ότι είναι και στις δύο πλευρές του παρκέ. Είναι πιο πολύ παίζει στην επίθεση πλέον ο Brown.
0: Ναι, δεν κλέβει στην άμυνα.
1: Δεν κλέβει, αλλά εντάξει. Δεν είναι όπως ήταν τα πρώτα του χρόνια.
0: Ναι, όχι, εντάξει. Αλλά θέλει να πάει να κερδίσει κάπου. Κοίτα, με τη Βοστόνη εντάξει. Θεωρώ θα κερδίσει. Δηλαδή με τον Tatum υγιή και να. Εντάξει. Έμεινε ένα μάτσο εκτός ο Tatum τώρα στο Game 7, αποκλείστηκαν από τη Φιλαδέλφια. Αυτό που λέγαμε, αλλά και πάλι έδειξε ότι εντάξει. Δηλαδή γύρισε. Στο 100% γύρισε. Και χωρίς να φοβάται.
1: Να πούμε και ότι ο Brown φέτος στη regular season που έλειπε ο Tatum στο μεγαλύτερο μέρος της έχει κάνει επίπεδο MVP.
0: Ναι, ναι, ναι. Μα τους κράτησε όλοι. Όλοι παίξανε καλά. Γι' αυτό και ο Μαζούλα βγήκε coach of the year. Coach of the year στο NBA. Αλλά κάτι τους έλειπε. Νομίζω θα κάνουν και αλλαγές γενικώς. Κάτι θα κυνηγήσει γενικώς στο μια αναβάθμιση. Εντάξει, φυσικά υπάρχει ο Pritchard, υπάρχει ο Derek White.
1: Ναι.
0: Και επίσης αν φύγει ο Brown, να δούμε τι θα πάρουν πίσω. Δηλαδή...
1: Προφανώς θα πάρουν κάποιο star. Δεν θα πάρουν δηλαδή κάποιον παίκτη.
0: Ναι, δηλαδή και από την Ατλάντα τι θα πάρουν. Αν πάει στους Hawks, ας πούμε.
1: Υποθέτω ότι ο Τζέλεν Τζόνσον δεν τον ακουμπάνε.
0: Από τον Οκόγκου. Τον.
1: Δεν νομίζω όμως ότι.
0: Τον Αλεξάνδερ Walker. Ο McCollum ανανέωσε.
1: Δεν νομίζω ότι έχει η Ατλάντα όμως να δώσει πίσω παίχτη αξίας που να.
0: Όχι, παίχτη αξίας του Brown δεν έχει.
1: Του
0: Σαν Αντώνιο δεν ξέρω.
1: Μόνο ο Τζόνσον είναι.
0: Του Σαν Αντώνιο, δηλαδή αν πάει Σαν Αντώνιο, ας πούμε, καταρχάς. Εντάξει. Πιστεύω θα κατακωθούν λίγο οι νέοι παίκτες. Δηλαδή ο Κάσλ. Και...
1: Μάλλον θα δώσει κάποιο στην ανταλλαγή.
0: Να δώσει Κάσλ και. Γουεμπανιάμα δεν δίνει. Να δώσει Κάσλ και τον Φόξ, ίσως.
1: Τον Φόξ επίσης.
0: Ο Χάρπερ έκανε φοβερή σεζόν.
1: Αλλά ο Χάρπερ δεν νομίζω θα είναι ή Κάσλ ή Φόξ. Για μένα ο Μπράουν βέβαια ταιριάζει. Δηλαδή οι Σπέρς θέλουν ένα παίχτη σαν τον Μπράουν.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Ο Φόξ ήπια θάλασσα. Δηλαδή στους τελικούς ήπια θάλασσα. Δηλαδή
1: ναι, ναι.
0: Το decision making που είχε ήταν απαράδεκτο.
1: Κάκιστος.
0: Όχι το να βάλεις να χάσει σουτ. Έβαλε, ας πούμε, νομίζω σε ποιο μάτσα, στο Game 3 ήταν. Έβαλε ένα σουτ μεγάλο.
1: Όχι, είχε κακές επιλογές.
0: Έβαλε ένα σουτ, ξέρω εγώ, που σιγούρευσε τη νίκη. Ένα σουτ. Όλα τα υπόλοιπα που είχε να πάρει, τα χάσε.
1: Είχε κακές επιλογές.
0: Δηλαδή ήταν κακές επιλογές. Θα δούμε Jalen Brown τι μπορεί να γίνει. Θεωρώ ότι είναι λίγο. Ότι είναι και περίεργο παίκτη ο Jalen Brown, όπως είναι. Λειτουργεί πολλές φορές συναισθηματικά, πιστεύω.
1: Ναι.
0: Οπότε τώρα το πήγαινε για ανταλλαγή η Βοστόνη μπορεί να είναι ότι ξέρω εγώ θέλω να φύγω.
1: Εντάξει, είναι, να σου πω κάτι, είναι ένα δίδυμο που σφυριλατήθηκε με τον Tatum πάρα πολύ,
0: ναι.
1: Μεταξύ τους, δηλαδή με τον Tatum παρότι...
0: Φυσικά εντάξει, ο Tatum είναι φοβερό πακέτο.
1: Σαν χαρακτηριστικά δεν ταιριάζουν, αν το
0: όχι, όχι, όχι.
1: Ταιριάξανε πολύ παιχτικά και σαν χαρακτήρες και τα λοιπά.
0: Εμένα ο Tatum μου άρεσε πάρα πολύ. Jalen Brown δηλαδή είναι παιχταρά σε μια άποψη ότι μπορεί να σου βάλει σε μια περίοδο 25 πόντους και να μην πάρει χαμπάρι πόντους έβαλε. Ναι. Δηλαδή ξαφνικά να πάρει φωτιά, ας πούμε, και να βάλει από εκεί που. Το έλεγχο στο NBA φέτος. Δηλαδή μπορεί να έχει το ημίχρονο, ξέρω εγώ, 6-7 πόντους και να λες, φίλε, πώς θα βάλει, ξέρω εγώ, 20-25 και στην τρίτη περίοδο, τέλος τρίτης περίοδου να έχει 25 πόντους.
1: Ναι, ναι.
0: Να βάλει, ξέρω, σε μια περίοδο 18-20. Οπότε αυτό. Γενικά θα δούμε στο NBA, νομίζω ότι. Από αύριο, από σήμερα, πια τα ξημερώματα με το draft και μέχρι για ένα δεκαήμερο περίπου, που θα είναι και η free agency που ανοίγει, θα έχουμε πολλά, πολλά να σχολιάσουμε, πολλά να πούμε γενικώς και πολλές κινήσεις, και θα δούμε και τι θα γίνει με ανταλλαγές κτλ. Να πούμε ότι η Washington είναι ένα project ενδιαφέρον, γιατί έχει και, και Trey Young. Πόσο έχουμε ακόμα, ένα, δύο λεπτά?
1: Δεν έχουμε καθόλου σύμφωνα με τον Μπάν.
0: Καθόλου.
1: Μας κλείνει.
0: Να κόψουμε. Να πω την πρόταση και κλείνουμε. Με Trey Young, ο οποίος υπέγραψε καινούργιο τετραετές συμβόλαιο, έκανε opt-out και υπέγραψε. Και διαλέγουν στο νούμερο 1 οι Wizards.
1: Που μάλλον θα το ανταλλάξουν, λέγαμε.
0: Ναι. Τώρα οπότε να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Πάμε σε time out.
1: Πάμε, ναι.
0: Και να γυρίσουμε για Ευρωλίγκα. Με Σέλικο και Ολυμπιακό κτλ. Μείνετε μαζί μας, εξηγήστε μου, εκτόπεν, Post Game Radio, Python Radio. Και πάνω στη τσάμπρια στα ηχητικά που φωνάζει.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέθη. Παρασκευή 26 Ιουνίου, η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραβίνης σε 50 αποχρώσεις του ροκ. Δύο δυνατές παρουσίες σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια. Ευρυδίκη και Θοδωρής Μαραβίνης. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Ταράτσα Λαμπέθη. Θερινό πρόγραμμα Λαμπέθη. Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106.
2: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.

0: τώρα με τη ζέστη. Δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι. Ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Άνοιξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Επιστρέψαμε.
1: Είμαστε στον αέρα.
2: Ναι, δεν είδες εκεί το φωτάκι που άνοιξε?
1: Όχι. Ο πλάτη.
2: Έχεις με πλάτη.
1: Ο πλάτη για να σε βλέπω.
2: Ισχύει, ισχύει.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος. Εξηγήστε μου.
2: Εξηγήστε μου, ναι.
1: Αλέξανδρος Τσάκος, Γιάννης Μπουράνης. Γιάννης Μπουράνης, Αλέξανδρος Τσάκος, Earth Open. Είμαστε στο Earth Open. Post Game Radio, Parthenon Radio. Μας ακούτε επίσης και αυτές τις συχνότητες. Στα ηχητικά είναι ο Πάνος, Πάνος Τσάμπρας, φίλος μας, εξάλλος πάντα. Πρέπει να έχει πίεση μικρή, να είναι 30, μεγάλη 35. Mm.
2: Με το δίκιο του, θα πω.
1: Καλά, προφανώς.
2: Έχει τα δίκια του.
1: Προφανώς. Εννοείται. Λοιπόν, λέγαμε για NBA. Ναι.
2: Λέγαμε για NBA, ναι.
1: Και ευχαριστούμε τους χιλιάδες των ακροατών που μας ακούνε.
2: Τις εκατομμύρια.
1: Τα εκατομμύρια. Λέγαμε για NBA, το κλείσαμε αυτό, ότι το κούμπο πήγε στους Heat και γενικά στο Miami και γενικά περιμένουμε το επόμενο δεκαήμερο και με το draft και με τη free agency να γίνουν πολλές ενδιαφέρουσες κινήσεις. Θα δούμε και σαν αυτές ακριβώς και να μετακινηθούμε λίγο Ευρωλίγκα.
2: Ναι, να πάμε Ευρωλίγκα, έχει μπόλικα πράγματα και Ευρωλίγκα να πούμε. Εντάξει, ας ξεκινήσουμε με το Ζέλικο.
1: Κάντε την αρχή.
2: Με το Ζέλικο Μπράντοβιτς.
1: Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος επέστρεψε στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια από το 2012, υποχρεώνοντας τριετές συμβόλαιο μέχρι το 2029. Τα ρεπορτάζ λένε ότι είναι πάνω από 10 εκατομμύρια στη τριετία, δεν μπορεί να είναι και 12.
2: Και 12 είπανε κάποιοι.
1: 12, το οποίο σημαίνει ότι είναι 4 εκατομμύρια καθαρά και είναι 4 εκατομμύρια το χρόνο και γίνεται το πιο ακριβό πληρωμένο στην ιστορία της Ευρωλίγκας προπονητής. Νομίζω ότι τον Παναθηναϊκό ήταν μονόδρομος ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Δεν νομίζω ότι υπήρχε άλλος από τη στιγμή που έφυγε ο Αταμάν, ότι υπήρχε άλλη επιλογή για τον πάγκο. Νομίζω και εκεί είχε στραφεί το ενδιαφέρον έτσι και αλλιώς. Λέγανε ότι θα μπορούσε να είναι ο Αλιμπίγεβιτς της Μπεσίκτας, αν ο Μπράντοβιτς έλεγε όχι. Αλλά νομίζω ήταν ένας μονόδρομος για την επόμενη μέρα στο Παναθηναϊκό μετά την αποχώρηση του Έντγιν Αταμάν. Ο Μπράντοβιτς φέρνει συσπήρωση σίγουρα. Μια καλή κίνηση δεδομένου του πώς τελείωσε η χρονιά στο Παναθηναϊκό, με όλα αυτά τα σκαμπανεβάσματα που υπήρχαν και το ότι ο Ολυμπιακός πήρε και την Ευρωλίγκα και την Α1 και ενισχύεται επίσης ο Ολυμπιακός του χρόνου, οπότε ο Παναθηναϊκός ήθελε μια κίνηση για να ανεβάσει και να επαναφέρει την αισιοδοξία, να ανεβάσει και τον κόσμο γενικώς. Τώρα το τι κινήσεις θα γίνουν με τον Μπράντοβιτς είναι άγνωστο ακόμα. Ο Παναθηναϊκός θα χρειάζεται περίπου 5 παίκτες, μη σου πω και παραπάνω.
2: Εντάξει, χωρίς άρχισαν πάντως από σήμερα.
1: Ναι, έφυγε ο Φαρίντ. Εντάξει, που θα έφυγε έτσι κι αλλιώς. Ο οποίος παίζει ήδη στο Πουέρτο Ρίκο, νομίζω. Και έφυγε και ο DJ Shorts. Το οποίο το περιμέναμε, απλά υπήρχε μία. Πώς να το πούμε. Ότι μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα λόγω Μπράντοβιτς. Να τον ήθελε ο Μπράντοβιτς να το κρατήσει. Αλλά προφανώς δεν ισχύει αυτό. Τον ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός σήμερα την αποχώρησή του. Και ο DJ Shorts οδεύει στη Βαλένθια. Για την καταστάση του Μοντέρο ή και του Μπαντιό, δεν ξέρω αν θα μείνει ο Μπαντιό. Πάντως ταιριάζει πολύ στη Βαλένθια και νομίζω είναι και μήνυμα της Βαλένθια ότι θα παραμείνει ισχυρή και του χρόνου.
2: Ναι, νομίζω ότι ο Σόρτ ταιριάζει πάρα πολύ Βαλένθια.
1: Γιατί έμεινε και ο Τέιλορ που ανανέωσε, μπορεί να ανανέωσε και ο Κι.
2: Ναι, εντάξει, ο Τέιλορ, ναι, είναι και αυτό καλή κίνηση που έμεινε. Νομίζω ο Σόρτ θα. Αντί του Μοντέρο έρχεται πρακτικά.
1: Ναι, για τον Μπάντιο δεν ξέρω τι γίνεται. Αν θα... Ο Μοντέρο υποτίθεται θα ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό μόλις τελειώσουν οι τελικοί, ναι, της ΑΣΕΜΠΕ.
2: Κάνει τρομερούς τελικούς, να πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο Μοντέρο είναι. Εντάξει, προφανώς το βλέπει σαν τελευταία παράσταση με τη Βαλένθια πριν έρθει στον Ολυμπιακό.
1: Όχι, παίζει σε elite επίπεδο.
2: Είναι
1: φοβερό το πώς παίζει, ναι. Ναι.
2: Και νομίζω ότι μάλλον η Βαλένθια εξαιτίας του θα το πάρει κιόλα το πρωτάθλημα, όπως φαίνεται.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Έχει παίξει πολύ πιο καλά στη σειρά γενικώς σε σχέση με την Μπαρτσελόνα. Δηλαδή και το πρώτο μάτς στην παράταση.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, ήταν νομίζω όπως ήταν τα μάτς με τον Παναθηναϊκό που το έχασα λόγω δεν έπαιξε άμυνα.
2: Ναι, ναι. Εντάξει, η Βαλένθια δεν φημίζεται έτσι κι αλλιώς. Αλλά...
1: Επίσης χάνει εύκολα διαφορές. Δηλαδή, εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση. Αλλά για να τελειώσουμε για τον Ομπριάντοβιτς, ότι η επιστροφή του Ομπριάντοβιτς φέρνει σε Σπύρο στο Παναθηναϊκό. Ουσιαστικά φέρνει κάποιον ο οποίος ξέρει πολύ καλά την ομάδα, δεν θέλει καθόλου χρόνο προσαρμογή σαν καινούριο προπονητή και όλοι τον αντιμετωπίζουν ως, ως τον απόλυτο ηγέτη, πώς να το πούμε, ακόμα και ο ιδιοκτήτης ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Νομίζω ότι πια μπαίνει ο Παναθηναϊκός σε μια καινούργια εποχή στην οποία προφανώς θα λογίζεται πάλι σαν φαβορίτη στην Ευρωλίγκα, θα αυξηθεί και το budget. Απλά το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να δούμε τι ομάδα θα φτιαχτεί. Δηλαδή ποιοι παίκτες θα έρθουν, ποιοι παίκτες θα φύγουν. Ακούστηκε ότι είναι μια περίπτωση που εξετάζει σοβαρά είναι ο Μπόγκα.
2: Ναι.
1: Ο οποίος ήταν παίκτης του Ομπριάντοβιτς στην Παρτιζάν μέχρι τον Νοέμβριο και ο οποίος λέει τα καλύτερα για τον Ομπριάντοβιτς. Δηλαδή νομίζω ότι είναι ένας βασικός λόγος για να έρθει. Ο οποίος βέβαια φυσικά ο Μπόγκα έχει προτεραιότητα το NBA και τους Pistons. Οπότε αυτό μπορεί να αργήσει λίγο να.
2: Είχε αναφερθεί ότι υπήρχε και συμφωνία.
1: Ναι, αλλά αυτό θα φανεί, θα φανεί
2: στην πράξη αυτό,
1: την επόμενη εβδομάδα αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Ακούστηκε ότι ο Ζέλκο Μπράντοβιτς θέλει τον Τρέι Λάιλς, ο οποίος έφυγε από την Real Madrid. Ο οποίος έκανε πολύ καλή χρονιά, rookie σεζόν στην Ευρωλίγκα. Αλλά αυτός λέει ότι έχει προτεραιότητα το NBA.
2: Και αυτός.
1: Και αυτός. Οπότε νομίζω ότι είναι μεγαλύτερη προτεραιότητα του Λάιλς να πάει στο NBA παρά του Μπόγκα, πιστεύω. Και γενικά όμως στον Παναθηναϊκό θα χρειαστούν σίγουρα 5 κινήσεις, 5 μεταγραφές, ίσως και 6.
2: Ναι,
1: το πράξη. Θέμα είναι η αγορά τι προσφέρει. Δηλαδή, τι εννοώ η αγορά, θες δύο ψηλούς. Ποιοι ψηλοί θα είναι αυτοί?
2: Εντάξει, εγώ πιστεύω θα πάει σε αγορές.
1: Θα περιμένεις, δηλαδή, θα εξαγοράσεις συμβόλαιο.
2: Θα σπάσει μάλλον συμβόλαιο.
1: Θα σπάσει συμβόλαιο ή θα περιμένεις το NBA. Ναι, δηλαδή, πώς θα κινηθεί ο Παναθηναίκος σε αυτό το κομμάτι δεν ξέρουμε. Δηλαδή, και νομίζω ότι και αυτοί που θεωρούν ότι είναι insiders επίσης δεν ξέρουν. Δεν ξέρω πώς θα κινηθεί σε αυτό το κομμάτι.
2: Άγου, μπορώ να υποθέσω με βάση τι ξέρουμε για τον Ομπράντοβιτς ότι μάλλον δεν θα περιμένει το NBA.
1: Ναι.
2: Γιατί θα πάει πολύ αργά. Το πιο πιθανό,
1: και επίσης θα χάσει και ευρωπαϊκούς στόχους.
2: Ακριβώς. Και το πιο πιθανό, υποθέτω, είναι ότι μάλλον θα σπάσει συμβόλαιο. Γι' αυτό και αυξάνεται και το budget, ίσως. Γιατί από ό,τι διάβασα, θα υπάρξει και αύξηση του budget περί των 10 εκατομμυρίων. Ίσως αυτό είναι τα συμβόλαια που θα σπάσει. Ξέρεις, ή να κάνει καλύτερες προτάσεις σε παίκτες που μπορούν να φύγουν από ομάδες. Τώρα να σου πω για Μπονγκά για παράδειγμα.
1: Εμένα ο Τούρου μου αρέσει πολύ.
2: Σαν ψηλός για τον Παναθηναϊκό. Ναι, νομίζω ταιριάζει και ο Τούρου. Ο Μπονγκά νομίζω ότι θα είναι τρομερή κίνηση.
1: Μπονγκά ή Μπονγκά.
2: Κανείς δεν ξέρει. Γιατί τον ακούμε και με τα δύο. Τον ακούμε και με σαν Μπόγκα.
1: Παιχταράς βέβαια.
2: Τρομερός δηλαδή, παίκτης.
1: Δεν έχει, ας πούμε, ότι είναι το σουτ που είναι αξιόπιστο, ας το πούμε έτσι. Γιατί σου ήταν περίπου με 30% στο τρίποντο. Αλλά είναι παίκτης ο οποίος, ειδικά μακριά από την μπάλα, μπορεί να παίξει φοβερά. Και μπορεί να παίξει πάρα πολύ καλά στην άμυνα. Να υποστηρίξει πολλές άμυνες, να μαρκάρει παραπάνω από μία θέση. Δηλαδή είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει σημαντικά.
2: Κοίτα, ο Μπονγκά θεωρώ ότι είναι καλός σουτέρ πάντως. Φέτος απλά λόγω της κατάστασης που ήταν η Παρτιζάν και του τρόπου που έπαιζε, ξέρω εγώ, που έβαζε πολύ την μπάλα στους περιφερειακούς της, οι οποίοι εκτελούσαν πολύ από μόνοι τους με προσωπικές ενέργειες κτλ. Δεν φάνηκε, αλλά είναι καλός σποτ σουτέρ ο Μπονγκά. Δηλαδή είναι ένας παίκτης που θα περιμένει στη γωνία την μπάλα. Και στον Παναθηναϊκό νομίζω θα τα βρει αυτά με τον Ομπράντοβιτς. Θα βρει δηλαδή ελεύθερα σου τις γωνίες κτλ.
1: Αυτό θα συμφωνήσω.
2: Γιατί να πούμε στη Γερμανία ο Μπονγκά σούταρε πολύ καλά.
1: Ναι.
2: Που είχε μια καλή
1: στην ειδική Γερμανία.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, μιλάμε για παιχταράδες.
2: Πολύ δηλαδή, καλή κυκλοφορία μπάλα.
1: Σρέντερ, Βάγνερ και μόνο αυτοί οι δύο βασικά και ο Τάις στους ψηλούς.
2: Ναι, αλλά αυτό έβλεψα να.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έβλεψα να κολλάει. Πιο free flowing επίθεση, α πούμε.
1: Κολλάει πολύ.
2: Και νομίζω ότι από τη στιγμή που γουστάρει και τον Ομπράντοβιτς, αν μπορεί να το φέρει ο Παναθηναϊκός, πρέπει να το φέρει.
1: Ο οποίος νομίζω ότι ξεκινάει από τα 2,5 εκατομμύρια ίσως το συμβόλαιό του. Οπότε μιλάμε ότι θα αναγκαστεί να. Θα πληρώσει αρκετά δηλαδή, για να τον πάρει. Το θεωρώ δεδομένο αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάποιο οικονομικό θέμα για να.
2: Όχι, δεν νομίζω. Δεν, νομίζω τα χρήματα δεν θα σταθούν εμπόδιο αν μπορεί να φέρει κάποιον παίχτη, από ό,τι φαίνεται.
1: Αυτή τη στιγμή μόνο αυτό μπορώ να σκεφτώ. Σαν δηλαδή παίχτη που έχει ακουστεί, όλοι οι υπόλοιποι δεν. Δηλαδή, ακόμα δεν έχει ακουστεί κάτι. Θεωρώ ότι δηλαδή, την επόμενη εβδομάδα σιγά σιγά θα.
2: Ναι, τις προηγούμενες εβδομάδες ακουγόταν ότι ο Μπαντιό
1: ναι.
2: μπορεί είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού, αλλά.
1: Ότι είχε συμφωνήσει κιόλας.
2: Ναι, αλλά δεν ξέρουμε τώρα με τον Ομπράντοβιτς αν τον θέλει, αν θέλει τέτοιο.
1: Ναι, εντάξει, το ίδιο ήταν και με τον Καμ Τέιλορ, ο οποίος τελικά έμεινε στη Βαλένθια με καινούργιο συμβόλαιο.
2: Ναι, ναι.
1: Να πούμε ότι ακούγεται ότι μπορεί να φύγει και ο Οσμάν και ο Χουάντσο.
2: Και οι δύο.
1: Αν έρθει π.χ. ο Μπόγκα. Το θέμα είναι ότι μετά δημιουργείται μία. Ότι είναι πολλοί παίκτες μετά στο 3 και στο 4, οι οποίοι μπορούν να παίξουν στο 3 και στο 4, οπότε δεν ξέρεις πόσο λεφτά βολευτούν. Δηλαδή υπάρχει ο Ρουγκαβόπουλος, αν και ο Όσμαν, υπάρχει ο Χέις, Χέις Ντέιβις, υπάρχει και ο Χουάντσο. Εκτός άμα καθιερωθεί ο Χουάντσο στο. Υπάρχει και ο Μίτογλου. Εκτός άμα καθιερωθεί ο Χουάντσο στο 5, που δεν το πιστεύω.
2: Όχι, δεν.
1: Εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ ο Χουάντσο στον Ολυμπιακό πάντως.
2: Θα τον ήθελε στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ.
2: Εντάξει, ακούστηκε.
1: Έχει συμβόλαιο για ένα ακόμα χρόνο, δεν έχει ακουστεί κάτι.
2: Δεν έχει ακουστεί κάτι. Ακούστηκε ότι ο Ολυμπιακός είχε συμφωνήσει με το ότι ενδιαφέρεται και μιλάει με τον Μπόρτζι Κόλσον.
1: Ναι, αυτό βέβαια διαψεύδεται.
2: Αλλά τώρα
1: δηλαδή
2: ναι.
1: από άλλους insiders διαψεύδεται ναι. αυτό. Ότι και ο Κι. Επίσης θα μου άρεσε ο Κι.
2: Μπράξει
1: τον Κι, ωραίος. Ο οποίος ταιριάζει θεωρώ πολύ στον Ολυμπιακό. Απλά είναι πολύ ασταθής στο σουτ, στο σουτ γενικά, στο τριποντό. Το οποίο στον Ολυμπιακό είναι ένα στοιχείο κλειδί. Δηλαδή να σουτάρει ο άλλος καλά από το τρίποντο. Και το θέμα είναι αν ο Ολυμπιακός θα πάει σε μια. Να πάμε στον Ολυμπιακό τώρα σιγά σιγά. Γιατί ο Παναθηναϊκός παίρνει τον Μπράντοβιτς. Και την αποθέωση που είχε στο T-Center.
2: Εντάξει,
1: από...
2: έγιναν διάφορα εκεί. Είχε ωραία
1: ναι,
2: πραγματάκια.
1: Εντάξει, είχε τζέλτζελο πάντα. Ναι, ναι, πάντα έχει. Ναι, ναι, ναι.
2: Δυνατό. Εγκρατής θα πω.
1: Ο Μπράντοβιτς.
2: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
1: Ναι, ναι, μα δεν ήταν. Δεν πάω να πει και κάτι. Ναι. Δηλαδή εγώ θεωρώ να σου πω κάτι, ναι. θεωρώ ότι αν είχε πάρει Παναθηναϊκό στο Ευρωπαϊκό, είχε πάρει την Α1, θα είχαν ξεσαλώσει όλοι.
2: Νομίζω,
1: τώρα ήταν πολύ πιο.
2: Του δόθηκαν ευκαιρίες να πει πράγματα, δεν το έκανε. Κατανοήθηκε ναι. δίπλα στον Μπράντοβιτς, που αυτό είναι καλό σημάδι.
1: Ίσως είναι λόγω του Μπράντοβιτς, ναι.
2: Είναι καλό σημάδι γιατί.
1: Και λόγω του ίδιου και του Μπράντοβιτς.
2: Ίσως, γιατί ο Μπράντοβιτς, επειδή ρωτήθηκε και για τον Ολυμπιακό στη συνέντευξη τύπου. Είπε ότι πρέπει να σεβόμαστε κατά αντίπαλο κτλ. Τα κλασικά ρε παιδί μου, αλλά δεν χρησιμοποίησε ρε παιδί μου. Ο Γιαννακόπουλος δεν μίλησε γι' αυτό. Ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Καθόλου. Είπε εντάξει το σχολιάκι του εκεί για τη Ρεάλ και αυτά. Εντάξει, τρομερό σχόλιο.
1: Ναι, έδωσε content.
2: Τρομερό.
1: Χειροκροτάγαν από κάτω.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δημοσιογράφοι.
2: Δημοσιογράφοι, ναι.
1: Ναι.
2: Δημοσιογράφοι.
1: Χειροκροτάγαν με πάθος κιόλας. Ήταν φοβερό αυτό. Να πούμε ότι η συνέντευξη μεταδόθηκε σε live streaming. Οπότε μπορεί όποιο θέλει να τη, αν δεν την έχει δει, να τη δει στο YouTube.
2: Εντάξει, δεν νομίζω περισσότεροι.
1: Του Παναθηναϊκού και τη Ευρωλίγκα. Εντάξει, μπορεί κάποιο. Εγώ την είδα δηλαδή τα ξημερώματα σήμερα την είδα. Δηλαδή δεν την είδα από νωρίς.
2: Εγώ λόγω δουλειά την είδα εκείνη τη στιγμή που γινόταν.
1: Σχολίασε.
2: Ναι, ναι.
1: Να πούμε για Ολυμπιακό. Μετακινούμενοι λίγο στον Ολυμπιακό. Ότι έφυγε ο Φαλ. Γενικά αυτή η εβδομάδα φαίνεται ότι είναι εβδομάδα αποχωρήσεων.
2: Να, εντάξει,
1: και
2: είναι...
1: λογικά η επόμενη θα είναι εβδομάδα ανακοινώσεων. Λογικά.
2: Δηλαδή
1: ότι πρώτα, φεύγουν, να δούμε ποιοι θα φύγουν, μετά το ποιοι θα έρθουν. Γιατί περιμένουμε ανανέωση προπονητή επίσημη.
2: Εντάξει, αυτό θα γίνει νομίζω άμεσα.
1: Περιμένουμε ανακοίνωση Κόντι Μίλερ Μακιντάιερ με τριετές συμβόλαιο και ανακοίνωση επίσης Μοντέρο με τριετές συμβόλαιο. Στον Ολυμπιακό τα ανοιχτά μέτωπα είναι ο Μακίσικ με τον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου θεωρώ ότι ένα χρόνο θα μείνει ακόμα. Ο οποίος είναι πολύ σημαντικός όχι μόνο για το που παίζει, για κάποια ποιοτικά λεπτά, αλλά για τα αποδοτήρια προφανώς. Μακίσικ είναι ελεύθερος. Αν μείνει, θα μείνει με το συμβόλαιο που είχε μέχρι τώρα, δηλαδή 500.600 πόσο ήταν, μόνο Ευρωλίγκα για ποιοτικά λεπτά, που νομίζω και ο ίδιος μια χαρά του κάθεται αυτό. Ακούγεται βέβαια ότι έχει σοβαρή πρόταση από τον ΠΑΟΚ, από τον Τρινκέρι. Εκεί να πάει με ρόλο προφανώς και όχι, να, όχι απλά να συμπληρώνει την ομάδα. Έφυγε ο Ντιλικίνα, έφυγε ο Φαλ. Δεν το περίμενα να φύγει ο Φαλ όμως.
2: Εντάξει, δεν ξέρω τι έγινε με το διαβατήριο.
1: Κοίταξε, αυτό που άκουγα είναι ότι και να πάρει το διαβατήριο, να πάρει σε εξετάσεις το διαβατήριο για να βγει θέλει χρόνο, θέλει μήνες.
2: Ναι.
1: Οπότε ίσως ο Ολυμπιακός θεώρησε ότι πάμε με Jones Hall και Μιλουτίνοφ που είναι πολύ καλή τριάδα προφανώς και Καραγιαννίδης τέταρτος.
2: Εντάξει,
1: δηλαδή για να παίρνει χρόνο Καραγιαννίδης στην Α1 που θα ξεκουράζεται κάποιος από τους υπόλοιπους.
2: Ο Φάλερ, παιδί μου, έχει να δώσει ακόμα. Δεν ξέρω αν είχε να δώσει στο επίπεδο της Ευρωλίγκας αυτή τη στιγμή.
1: Μετά τον τραυματισμό του λες.
2: Μετά τον τραυματισμό. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Μακάρι να τον δούμε σε μια ομάδα έστω του EuroCup του χρόνου.
1: Κοίταξε, ακούγεται ότι έχει ενδιαφέρον με τον ΠΑΟΚ, σοβαρό, και ότι από τη Βιλερμπάν επίσης.
2: Ναι.
1: Που θα τον έβλεπα εκεί. Ναι. Όπως και ο Ντιλικίνα.
2: Έπαιζε και στο παρελθόν, να πούμε, στην Βιλερμπάν. Ναι.
1: Είναι, δεν είναι ο Τόνι Πάρκερ προπονητής.
2: Δεν είναι.
1: Θα αποφασίσει μέχρι τέλος του μήνα, είπε.
2: Ό,τι και να αποφασίσει όμως.
1: Δεν είναι καλά, δεν είναι, προφανώς.
2: Ναι.
1: Απλά η Βιλερμπάν κάνει κινήσεις.
2: Βιλερμπάν κάνει.
1: Δηλαδή πήρε και τον Αρμόνι Μπρουξ.
2: Ναι,
1: θα πάρει και τον. Ναι, άμα το είπε και ο ίδιος. Θα πάρει και τον Βάιλερ Μπαμπ, λογικά. Θα πάρει και τον Φρανσίσκο, μάλλον.
2: Εντάξει, αυτός προφανώς περιμένει να δει αν μπορεί να
1: ναι,
2: πάει.
1: Ναι, ακούγεται και ο Τάις ότι είναι κοντά. Δηλαδή ναι. Γίνεται μια καλή ομάδα. Και η Ζαλγκύρης κάνει καλές κινήσεις. Δηλαδή ναι. Πήρε και τον Σέιμεν Λί, πήρε και τον Μπράουν. Θα πάρει τον Μπράουν από την Παρτιζάν. Ανανέωσε ο Μαοντολό, υπάρχει ο Γκος. Παίζει να πάρει και τον Γκάρσεν Έντουαρτς. Θα μαζευτούν πολλοί εκεί πέρα. Ναι. Αλλά φαίνεται ότι πάει για playoff, δηλαδή για, πάει για Final Four.
2: Νομίζω ότι αυτό, επειδή τη πρόσφερε πολλά το.
1: Και πάει πάλι και Βαλαντιούνα στα μέσα
2: ναι,
1: Ιουλίου.
2: Ακούγεται και αυτό. Νομίζω επειδή τη πρόσφερε πολλά ο Φραντσίσκο και σε δημιουργία και σε σκορ. Νομίζω ότι πάει στη λογική ότι θα καλύψω με πολλούς παίχτες το κενό που αφήνει ο Φραντσίσκο. Και γι' αυτό παίρνει σκόρ.
1: Ναι, και επίσης έφυγε και ο Ράιτ. Δηλαδή οι δύο πυλώνες ναι. Φύγανε.
2: Εκεί θα χρειαστεί μεγάλη
1: ναι.
2: κίνηση.
1: Βέβαια, φυσικά, αν έρθει ο Βαλαντσιούνας είναι.
2: Ναι. Εντάξει, άλλο παίκτη βέβαια.
1: Ναι, αλλά εντάξει, είναι οντότητα. Ναι. Για το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι οντότητα. Και μπορεί να προσφέρει δηλαδή, πολύ ποιοτικά λεπτά. Και σαν περιβάλλον γνώριμο έτσι. Δηλαδή, Λιθουανός και.
2: Θα αλλάξει ο τρόπος που παίζει.
1: Παίζει το μόνο σίγουρο.
2: Δηλαδή, χωρίς Φραντσίσκο και Ράιτ, φεύγει λίγο από τη λογική του pick and roll,
1: ναι.
2: Της εκτέλεσης και αυτά. Βέβαια, εντάξει, ο Βαλαντσιούνας μπορεί να βγει και έξω. Πλέον στην καριέρα
1: του. Ναι.
2: Το κάνει δηλαδή και στην καριέρα του.
1: Και να παίξει πιο μέσα του Μπέλης, ας πούμε.
2: Ναι, ναι, που είναι πιο αθλητικός, πιο νέος, ρε παιδί μου, πρακτικά.
1: Για Ολυμπιακό να πούμε ότι ο Φαλ έφυγε, αυτό που είπαμε μετά από 5 χρόνια. Έφυγε με τον καλύτερο τρόπο, θα λέγει κανείς. Γιατί επιτέλους πήρε την Ευρωλίγκα.
2: Ναι, πήρε αυτό που άξιζε.
1: Από τους τηλεοβάτες της πενταετίας του Ολυμπιακού, μαζί με Γουόκαπ, Βεζένκοφ, Μακίσικ. Κυρίως αυτούς και μετά και Πίτερς και όποιον άλλον ήρθε στην ομάδα. Και ο Ντιλικίνα έφυγε. Νομίζω ότι πρόσφερε αυτό που μπορούσε να προσφέρει. Δηλαδή ειδικά στη σειρά με τον Παναθηναϊκό, στο μαρκάρισμα του Ναν, κάποια καλά παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, τα λεφτά νομίζω που δόθηκαν δεν πρόσφερε αυτά που περιμέναμε, αλλά εντάξει, νομίζω ότι έχασε και πολλά μάτια του τερματισμού. Έφτιαξε ένα ταβάνι στον Ολυμπιακό, στον ένα χρόνο που έμεινε. Πρωταθλητής Ευρώπης και αυτός. Θα φύγει και ο Μόρις.
2: Ναι, εντάξει.
1: Αυτό περιμένουμε επίσημη ανακοίνωση του Ολυμπιακού, αν δεν έχει βγει ήδη. Και ο Λαριτζάκης θα φύγει. Κατά πάσα πιθανότητα, ακούγεται ότι είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει πολύ σύντομα.
2: Ακούγεται η ΑΕΚ.
1: Για να πάρει κάπου να παίξει. Η ΑΕΚ ή η Άρης νομίζω ότι είναι. Ναι. Το θεωρώ, να σου πω κάτι, το θεωρώ καλή κίνηση να φύγει. Γιατί δεν είχε ρόλο.
2: Για την καριέρα ναι. του, ναι.
1: Δηλαδή και ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι δίνει πιο πολύ στον Ετζίπογλου ρόλο και χρόνο. Το οποίο εμένα μου αρέσει σαν κίνηση. Δηλαδή ο Ετζίπογλου στην πορεία του χρόνου στον Ολυμπιακό έδειξε πολύ καλά στοιχεία.
2: Το χρόνο που πήρε.
1: Εντάξει, ναι, γι' αυτό μιλάμε. Για τα διαβατήρια και τι θα γίνει με τον Evans και τον Τζόζεφ. Είναι τώρα το ζητούμενο. Ο Ολυμπιακός έχει ακόμα 15 μέρες, λέει, για τον Τζόζεφ, για να τον ενημερώσει αν θα ενεργοποιήσει την οψιόν. Και για τον Evans δεν ξέρω. Δηλαδή υπάρχει. Δεν ξέρω τι να πω για τον. Εμένα ο Evans μ' άρεσε πάρα πολύ.
2: Πολύ καλό.
1: Και μ' αρέσει. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να έχει πέντε κοντού.
2: Εντάξει, άκου.
1: Στον Άσο.
2: Στον Ολυμπιακό δεν θα έχει ρόλο.
1: Να φύγει δανεικό.
2: Ή θα φύγει δανεικό αν μείνει.
1: Εμένα θα μ' άρεσε να φύγει δανεικό.
2: Για μένα πρέπει αυτό το παιδί να πάει να παίξει.
1: Εμένα όμως θα μ' άρεσε να πάει να παίξει δανεικό ένα χρόνο.
2: Και να σου πω την αλήθεια.
1: Για να βρει πατήματα και να γυρίσει.
2: Να πάει να παίξει σε τύπου μια διοργάνωση κάτω.
1: Οτιδήποτε.
2: Ένα μπάσκετ,
1: ναι,
2: ένα γύρο.
1: Να δει ότι τουλάχιστον είναι υγιή.
2: Ναι.
1: Και ότι μπορεί ένα χρόνο να σταθεί να παίξει.
2: Να βρει ρυθμό.
1: Ναι.
2: Γιατί εντάξει, αυτό που έχει συμβεί με αυτόν τον παίκτη είναι πολύ δύσκολο.
1: Δηλαδή να πήγαινε να πάει να παίξει ένα χρόνο.
2: Δεν συμβαίνει συχνά.
1: Ναι.
2: Είναι δηλαδή κάτι πολύ δύσκολο να επανέλθει μετά από δύο τόσο μεγάλου τραυματισμού. Αλλά αυτό, ναι, νομίζω ότι είναι καλό να πάει να παίξει.
1: Να πάει να παίξει ένα χρόνο ίσως και να γυρίσει μετά και με τον Γόκαπ ένα χρόνο πιο μεγάλο και με τον. Και με τον Τζόζεφ λογικά να φεύγει. Ακόμα και να μείνει, δηλαδή να φύγει την επόμενη χρονιά, στο τέλος του 27. Νομίζω θα ήταν πιο καλή κίνηση αυτή από το να μείνει ως τέταρτος. Εγώ θα κρέταγα π.χ. Τζόζεφ για Ευρωλίγκα.
2: Ναι, και εγώ όμως.
1: Ναι. Στον Ολυμπιακό εντάξει, θεωρώ ότι τα δύο πρώτα βασικά γκάρτ θα είναι ο Μακιντέρ με τον Μοντέρο. Θα αλλάξει πολύ και ο τρόπος παιχνιδιού του Ολυμπιακού, θεωρώ. Θα τρέξει ο Ολυμπιακός πιο πολύ. Το οποίο είναι και λογικό, δηλαδή παίκτες σαν τον Μακιντέρ και τον Μοντέρο μπορεί να τους κρατήσεις. Να πεις ότι θα παίξεις στατικό μπάσκετ. Αργό μπάσκετ. Δηλαδή ο Μοντέρο ειδικά παίζει, να σε μπέκει, παίζει απίστευτα.
2: Εντάξει, φέτος ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε αργό μπάσκετ.
1: Όχι, εννοώ ότι να παίξει ακόμα πιο γρήγορο μπάσκετ.
2: Ναι.
1: Γιατί ο Γόκαπ είναι καλός και στο σετ μπορεί να παίξει, να μεταφέρει το παιχνίδι γρήγορα. Αλλά αυτό ο Μακιντέρ με τον Μοντέρο του έχουν πολύ πιο καλά το γήπεδο. Μοντέρο παίζει πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά στην ΑΣΕΜΠΕ. Δηλαδή δείχνει ότι παίζει σε μια ταχύτητα πάνω. Και χθες ήταν φοβερός στο τρίτο match, 29 πόντι, 6 assist, 5 rebound. Κάποια στιγμή ξεσάλωσε, δηλαδή πρέπει να έχει 24 πόντους στην τρίτη περίοδο, τέλος τρίτης περίοδου. Νομίζω ότι η μέση όρη του είναι πάνω από 19-20 πόντι στα play-off, στην ΑΣΕΜΠΕ.
2: Ναι, ναι.
1: 6 assist, 5 rebound, 4 rebound νομίζω επίσης σε μέσους όρους. Είναι εξαιρετική κίνηση για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή θα χρειαστεί λίγο χρόνο να ταιριάξει το σύστημα, θεωρώ, να βρει τα πατήματά του. Αλλά νομίζω ότι είναι εξαιρετική κίνηση, όπως και ο Μακιντάιερ, και νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ και τον Τάισον Γουόρντ η έλευσή τους. Ναι. Δηλαδή, εγώ περιμένω Τάισον Γουόρντ του χρόνου να είναι πολύ πιο ποιοτικός.
2: Να σου πω στατιστικά play-off φέτος,
1: ναι, ναι, ναι.
2: Μοντέρο, σε 8 παιχνίδια μέχρι τώρα.
1: Στην ΑΣΕΜΠΕ.
2: Στην ΑΣΕΜΠΕ, ναι. Έχει 20 πόντους, μέσο όρο, 3,8 rebound, σχεδόν 6 assist. Σε μόλις 20. Του στυλ δεν παίζει 35 λεπτά, παίζει
1: 27
2: λεπτά.
1: 27.
2: 52%.
1: Και νομίζω πια ξεκινάει κιόλας την πεντάδα που δεν ίσχυε, ναι, αυτό.
2: 52% εντός παιδιά, 41% τρίποντο, 95% βολές.
1: Και δεν κάνει, δεν κάνει και λάθη.
2: Απίστευτα. 1,3 κλεψίματα, μόλις 2 λάθη για 6 assist.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Ναι.
1: Δηλαδή και στο μπάσκετ του Ολυμπιακού ειδικά είναι, που η κυκλοφορία είναι πολύ σημαντική, θα είναι στοιχείο κλειδί αυτό. Περιμένουμε να ανακοινωθεί την άλλη εβδομάδα, να τελειώσει δηλαδή η τελική της ΑΣΕΜΠΕ, που αν ισοφαρίσει η Μπαρτσελόνα αύριο θα πάει σε πέμπτο μάτς την Παρασκευή το Σάββατο, δεν θυμάμαι ποια από τις δύο μέρες είναι, αν δεν τελειώνει αύριο.
2: Λογικά με το που τελειώσουν οι τελικοί παίζει να ανακοινωθεί και από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί νομίζω υπάρχει.
1: Νομίζω βέβαια ότι αυτό που λέγαμε, ότι αυτή είναι εβδομάδα αποχωρήσεων από τον Ολυμπιακό,
2: ναι,
1: και όχι ανακοινώσεων, οπότε θεωρητικά ανακοινώσεις θα γίνουν από την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή από Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη.
2: Εντάξει, νομίζω ότι το περιμένουν πολύ οι οπαδοί. Δηλαδή
1: βέβαια
2: έχουν ψηθεί πάρα πολύ για μοντέρ. Να σου πω.
1: Και είναι και μια καλή κίνηση δεδομένου του ότι ο Παναθηναϊκός με τον Ομπριάντοβιτς έφερε ένα hype.
2: Ναι, ναι, και θα απαντήσει, ας πούμε, γιατί υπάρχει και αυτός ο,
1: ναι,
2: ανταγωνισμός, ας πούμε, ναι. Αυτό να σου πω ότι στους τελικούς με την Μπαρτσελόνα, παράδειγμα, έχει χάσει μόλις μια βολή σε τρία παιχνίδια.
1: Απίστευτο. Απίστευτο.
2: Δηλαδή, εντάξει, κάνει.
1: Και πόσες όμως βολές σου τάρει.
2: Κάνει, στο πρώτο είχε 9, είχε χάσει μία.
1: 8-9.
2: 8-9. Στα τελευταία 2 έχει 14 στις 14.
1: Απίστευτο.
2: 7 σε κάθε παιχνίδι. Εντάξει. Εντάξει, ο τύπος θέλει να αποχαιρετήσει μάλλον πρωτάθλημα τη Βαλένθια.
1: Όχι, το potential που έχει είναι πολύ ψηλό και νομίζω και στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, άκουγα χθες ένα podcast στο YouTube. Έναν που ασχολείται με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού χρόνια, ας πούμε, ότι έλεγε ότι οι επαφές με τον Μοντέρ είχαν ξεκινήσει πολύ πριν το Final Four. Και ότι ο Μοντέρ είχε ρωτήσει ότι αν θα είναι ο Μπαλτζόκας προπονητής του Ολυμπιακού τα επόμενα χρόνια. Αυτό ήταν δηλαδή ένα από αυτά που φαντάζομαι ότι ισχύει.
2: Ναι, εντάξει, μπορεί. Έπαιζε για τον Πέδρο Μαρτίνεθ που θεωρείται τον προπονητή στην Ισπανία, άσχετα που δεν ήταν στην Ευρωλίγκα πολλά χρόνια και αυτά. Εντάξει, και ήταν μέρος του συστήματος Βαλένθια, γιατί η Βαλένθια παίζει γρήγορα, δεν παίζει άναρχα όμως.
1: Όχι.
2: Παίζει με σχέδιο, παίζει με πλάνο.
1: Εντάξει, πολλές φορές βέβαια υπάρχουν σούτα ψυχολόγητα.
2: Ναι, εντάξει, προφανώς δεν σου λέω ότι δεν έβγαιναν και σούτα εκτός συστήματος, αλλά εντάξει, υπήρχε ένα πλάνο, μια βάση, φαινόταν δηλαδή αυτό. Νομίζω ότι θα ταιριάξει στο Μπαρτζόκα που ξέρω εγώ, θα ταιριάξει αρκετά. Και κυρίως ταιριάζει και με τον Μάκη
1: Ότι μπορεί να παίξει με πολλά δίδυμα. Δηλαδή μπορεί να παίξει με το Γόκα, μπορεί να παίξει και με Ντόρσεϊ, ας πούμε, κάποια συστήματα.
2: Ναι,
1: με το Φουρνιέ, μπορεί να παίξει με τον Μαγκιντάρ. Εγώ θεωρώ βέβαια ότι θα έρχεται από τον πάγκο ο Μοντέρο.
2: Όπως το έκανε ο Μαρτίνς, ναι, στην αρχή. Ναι.
1: Εκτός, δηλαδή δεν νομίζω θα πάει σε κάτι το οποίο θα είναι Ντόρσεϊ με...
2: Όχι, και εγώ δεν νομίζω.
1: Με Μοντέρο.
2: Δεν νομίζω. Εντάξει, εκεί ο Μοντέρο το μόνο, ας το πούμε, μείον στην άμυνά του είναι ότι δεν
1: ούτε
2: έχει...
1: Ούτε πίσω Ντόρσεϊ θα έρχεται από τον πάγκο. Θεωρώ δύσκολο.
2: Ότι δεν έχει τόσο μέγεθος, ας πούμε. Okay.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το μόνο μείον του. Αλλά αθλητικός είναι, ενέργεια στην άμυνα μπορεί να βγάλει.
1: Όχι, δεν κλέβει στην άμυνα.
2: Ναι, ναι.
1: Στη Βαλένθια δεν ήταν καθόλου μείον.
2: Θα ταιριάξει με όλους. Δεν νομίζω ότι. Δεν υπάρχει παίκτη που να πει ότι δεν ταιριάζει με αυτόν με τίποτα. Ας πούμε, ο Μάκιντάιρ με τον Βόκα, παράδειγμα, δεν θα ταιριάζουν τόσο. Δηλαδή, ένα τέτοιο δίδυμο.
1: Ο Μάκιντάιρ με τον Βόκα είναι σαν να έχει το Βόκα με τον Γκος.
2: Ναι, δεν βγαίνει.
1: Πάλι τα ίδια θα βλέπουμε.
2: Όχι, βγαίνει, όχι.
1: Και δεν νομίζω ότι και ο Γόκαπ θα έχει πολύ χρόνο φέτος.
2: Όχι, απλά το είπα σαν παράδειγμα ότι αν υπάρχει ένα
1: δίδυμο. Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι το δίδυμο στον Ολυμπιακό κατ' εμέ θα είναι Μοντέρο Φουρνιέ και Μακιντέρ Ντόρσεϊ.
2: Ναι, και Γόκαπ.
1: Θεωρώ και κάποια στιγμή στο τέλος θα παίξει ο Ολυμπιακός πολύ με τρεις. Δεν θα είναι Ντόρσεϊ, Μοντέρο, Μακιντάιρ, ας πούμε, ή Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Μοντέρο, γιατί να υπάρχει κάποιος, θεωρώ, να μπορεί να παίξει το 3 ή να μαρκάρει στο 3. Το οποίο δηλαδή και ο Φουρνιέ και ο Μακιντάιρ μπορεί να το κάνουν.
2: Εγώ για αυτόν τον λόγο πιστεύω ότι μάλλον θα πάει σε λύση τύπου στο 3-4 που θα πάρει παίχτη. Γι' αυτό υπέθεσα ότι ίσως ισχύει το ότι ρώτησε ή ενδιαφέρθηκε για τον Γκόλσον. Ίσως πάει σε τέτοιο παίχτη εκεί, γιατί σουτέρ θα έχει.
1: Εγώ νομίζω ότι φέτος ο Ολυμπιακός θα πάει πολύ σε τρεις κοντούς.
2: Ναι, γι' αυτό όμως πιστεύω ότι ίσως χρειάζεται να...
1: Εμένα μου αρέσει ο Κόλσον πάρα πολύ.
2: Ένα τουίνερ εκεί στο 3-4.
1: Ακούστηκε ο Κοστέλο.
2: Ναι, ο Κοστέλο
1: δεν μου ταιριάζει πολύ.
2: Ο Κοστέλο είναι για 4-5 όμως περισσότερο.
1: Ναι, δεν μου ταιριάζει πολύ ο Κοστέλο επίσης στο 4.
2: Το
1: θεωρώ αργό. Δηλαδή θα παίξει με τι, ο Κοστέλο θα είναι με το Χόλ ή με τον Τζόμους. Με Μιλουτίνοφ δεν ταιριάζει.
2: Όχι.
1: Και παίζει ο Βεζένκοφ εννοείται.
2: Όχι, θα γίνει πολύ αργό εκεί μέσα το.
1: Δεν ξέρω.
2: Γι' αυτό πιστεύω
1: ότι. Δηλαδή ο Κοστέλο μου φαίνεται σαν μια κίνηση όπως ο Σίγμα.
2: Ναι, δεν νομίζω ότι ταιριάζει ο Κοστέλο. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πάει σε αυτό το 3-4 τύπου.
1: Εμένα ο Κόλσον θα μ' άρεσε.
2: Να παίζει Κόλσον, ο Μπράξον.
1: Δηλαδή, αν πεις ότι πάει σε τρεις χειριστές.
2: Πρέπει να πάρει τέτοιο
1: παίκτη. Που βέβαια να πούμε ότι. Ή Πριαντίγια, ας πούμε. Και ο Πριαντίγια ανοίγει καλά τα. Εντάξει, δεν θα έρθει Πριαντίγια, αλλά παίκτη Πριαντίγια. Τύπου τέτοιου τύπου. Που να πάει απ' έξω ανοιχτό γήπεδο πολύ να τρέξει. Αν δεις όμως ότι η Βαλένθια παίζει με Μπαντιό, Μοντέρο και Καμ Τέιλορ. Μπορείς να δεις κάτι αντίστοιχο στον Ολυμπιακό που αντίστοιχο Καμ Τέιλορ να είναι ο Ντόρσεϊ, να είναι ο Φουρνιέ, όχι ο Ντόρσεϊ.
2: Ναι.
1: Και να παίξει π.χ. αυτό σου ή ο Μακιντάιερ.
2: Ναι, εντάξει. Απλά πιστεύω.
1: Γιατί ότι σου λέω δεν χωράνε αλλιώ.
2: Εκεί χάνει σε μέγεθο βέβαια. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι, όχι. Okay.
2: Σε ψηλά
1: βέβαια,
2: σχήματα.
1: Ο Μακιντάιερ μπορεί να μαρκάρει ψηλά.
2: Ναι, απλά σε ψηλά και σχήματα, αν δηλαδή επιλέξει.
1: Και ο Γουόρντ αντίστοιχα.
2: Ο Γουόρντ, ναι, θα έχει μεγαλύτερο ρόλο,
1: ναι,
2: ρόλο του χρόνου. Νομίζω ότι αυτό, ότι εκεί θα σε χτυπήσουν όμω το μέγεθο οι αντίπαλοι. Δηλαδή θα βάλει.
1: Δεν ξέρω. Αυτό το δεις πολύ στην προετοιμασία, βέβαια, να πούμε ότι δεν. Δηλαδή, αν πας, αυτά τα λέμε λόγω Μοντέρο, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Αν πας με το πώς ήταν η Βαλένθια, δεν τους χτυπάγανε. Δεν είχε, ναι, πρόβλημα η Βαλένθια υψομετρικό.
2: Ισχύει, ναι.
1: Γιατί δεν υπήρχε ένα TJ Shorts, ας πούμε, αντίστοιχος.
2: Όχι, δεν συζητάμε για τέτοιο.
1: Να χτυπάς. Δηλαδή και ο Μπαντιό και ο Μοντέρο, και αν τους κατέβασε χαμηλά στο post, να του χτυπήσει με μισμάτι, δεν χτυπιόντουσαν εύκολα.
2: Ναι, ναι.
1: Το είδα λάθος εγώ, που δεν νομίζω ότι το είδαμε λάθος.
2: Εντάξει, νομίζω ότι οι τακτικά μπορούσαν να σταθούν, γιατί κάνανε, αν βλέπαν ότι είχαν ένα πολύ ψηλότερο παίχτη, απλά κάνανε το φάουλ εκεί πέρα, στο post.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν ήταν ότι τον παίζανε στην τέτοια, στη δύναμη, αλλά νομίζω ότι. Δεν ξέρω, αυτό που λες θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε.
1: Εγώ δεν βλέπω, βλέπω αλλιώς να κολλάνε. Δηλαδή κάποιος θα πρέπει να μην έχει πολύ χρόνο.
2: Ναι, εντάξει.
1: Ποιος,
2: ναι,
1: θα είναι, δεν θα είναι ο Μακιντάιερ, αποκλείεται.
2: Νομίζω οι καινούργοι θα έχουν χρόνο.
1: Θα είναι να μην έχει χρόνο ο Ντόρσεϊ ή θα γκρινιάζει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Ναι, δεν
1: υπάρχει. Να μην έχει χρόνο ο Μοντέρο επίσης δεν το βλέπω. Και ο Φουρνιέ, θεωρώ ότι ο Φουρνιέ θα προστατευτεί γενικά.
2: Ναι, όπως και
1: το θεωρώ δεδομένο.
2: Όπως και εγώ,
1: για να είναι έτοιμος, γιατί είδες τι τελείωμα χρονιάς έκανε, ναι, ο Φουρνιέ. Και στον Ολυμπιακό επίσης θα είναι σημαντικό να πούμε δύο πράγματα. Ένα, συνέντευξη Φουρνιέ την προηγούμενη εβδομάδα σε ελληνικό μέσο, στο οποίο είπε ότι να δούμε πώς θα δουλέψει αυτό με Μοντέρο, Μακιντάιερ, ότι μπορώ να παίξω και στο 3 εγώ, να ανέβω, το οποίο βοηθάει τον Ολυμπιακό. Το δίδυμο του στο 3 να είναι ο Γουόρντ με το Φουρνιέ,
2: ναι, ναι,
1: και να υπάρχει κάποιο στο 4 π.χ. ο Κόλσον ή κάποιο 4-5 να πατάει, ώστε στο 3 να, στο 1-2-3 να πάνε όλοι οι υπόλοιποι. Δεν υπάρχει Γουόρντ, να υπάρχει Παπα-Νικολάου, να υπάρχει Φουρνιέ, Μακίσικ και οι υπόλοιποι κοντοί, Μοντέρο κλπ.
2: Εγώ αυτό πιστεύω 3-4 πρέπει να πάει σε κάποιον με ενέργεια. Δηλαδή,
1: ναι,
2: να είναι καλός rebounder, ναι, για τη θέση.
1: Σου λέω εμένα ο Κόλσον μ' άρεσε σαν
2: κίνηση. Ο Κόλσον είναι καλή.
1: Δεν ξέρω καλή αν όντως ισχύει, αν τον προσπέρασε ο Ολυμπιακός ή αν είναι κοντά να υπογράψει, αυτό δεν το ξέρω.
2: Ναι.
1: Αλλά τον θεωρώ καλή κίνηση. Για τα λεπτά σου λέω, για τα λεπτά που τον θες.
2: Ναι, ναι.
1: Και για το πώς αλλάζει η ομάδα, γιατί δεν είναι αυτό που λέγαμε πέρυσι ο Πίτερς να πατάει και στο 3. Καταλαβαίνεις. Ναι. Εδώ δηλαδή στο 3 μαζεύονται πολύ ξαφνικά στο 1-2-3. Οπότε ίσως. Να, για μόνο 4 είναι καλός.
2: Ναι, ναι. Και επίσης δεν θα χρειάζεται να σουτάρει.
1: Επίσης γιατί για το 4-5 το λέγανε λόγω, νομίζω ακούγεται λόγω Α1.

0: Δίνουμε το ακαδημαϊκό τέταρτο για να μαζευτείτε. Εσείς που ακούτε.
1: Να πούμε χαιρετίσματα και σε Άγγελο Νόνι.
0: Ναι, να πούμε.
1: Που τον έχουμε ξεχάσει, ελπίζουμε να μας ακούει.
0: Να πούμε και αυτό στον Άγγελο, ναι.
1: Που δουλεύει ο Φουκαράς, κάνει δύο δουλειές και.
0: Εντάξει, τι να κάνει.
1: Δεν μπορεί να είναι στην εκπομπή έτσι μαζί μας κι αυτά. Ελπίζουμε να μας ακούει εκεί που πουλάει τα. Που κάνει τις δουλειές του και τέτοια.
0: Ναι, ναι.
1: Που πουλάει τα φρούτα του. Αυτά για τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να πούμε. Ίσως την επόμενη εβδομάδα να έχει ανακοινωθεί κάποιος παίκτης.
0: Ναι.
1: Να μπορέσουμε να πούμε πιο πολλά.
0: Το πιο πιθανό κάποιος θα
1: ανακοινωθεί. Ναι. Εγώ σου λέω, νομίζω, θεωρώ την εβδομάδα αποχωρήσεων μέχρι την Παρασκευή. Και από Δευτέρα σιγά σιγά να ανακοινώνται.
0: Εντάξει, μόνο ο Μόρις έχει μείνει πλέον.
1: Εντάξει, είναι ο Μόρις, ο Λαγετσάκης.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι, και ο Μακίσικ ίσως. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ο Παπα-Νικολάου θα μείνει.
0: Ο Μακίσικ θα
1: αποσυρθεί. Ο Τζόζεφ θα μείνει, θεωρώ.
0: Θα αποσυρθεί αν φύγει.
1: Δεν νομίζω, θα πάει να παίξει κάπου.
0: Δεν ξέρω, γιατί πέρυσι είχε.
1: Εγώ θα τον ήθελα, λόγω τη σχέση που έχει με τον Σπανούλη να πάει στον Άρη. Αλλά δεν ξέρω. Επίσης είναι και 36. Εντάξει, βέβαια σε καλή κατάσταση είναι.
0: Τώρα βλέπω ρεπορτάζ, νομίζω, να πω το site.
1: Όχι. Δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων,
1: από ελληνικό site.
0: Ρεπορτάζ ελληνικό site λέει ότι έχει δώσει τα χέρια ο Βαλανσιούνας με ομάδα της Ευρωλίγκας. Ότι...
1: Αυτό ότι βγαίνει σαν ρεπορτάζ,
0: ναι,
1: δικό
0: για
1: τους.
0: Για δύο χρόνια.
1: Ή το αναπαράγω.
0: Νομίζω.
1: Και το Ολυμπιακός δεν είναι.
0: Όχι, είναι όχι το αναπαράγουν από ξένο site, από το Basket News.
1: Α, okay.
0: Ότι, ότι έχει δώσει τα χέρια για δύο χρόνια με ομάδα της Ευρωλίγκας. Μάλλον εννοείται η Ζάλγκυρης. Και αυτήν είχε ακουστεί, ρε παιδί μου, περισσότερο. Τώρα, αν είναι κάποια άλλη, θα δούμε.
1: Α, όχι, ρε. Άμα το διαβάσεις μέσα, είναι η Ζαλγκύρης Κάουνας.
0: Ναι, ναι. Το λέει και μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λέει ότι. Να πούμε ότι έχουν κάνει. Extend, έχουν μια εβδομάδα παραπάνω οι Nuggets να τον αποδεσμεύσουν για να πάρουν μια πιο σωστή απόφαση, υποτίθεται, το οποίο ήταν όχι 30 Ιουνίου, πήγε μέχρι 8 Ιουλίου. Και λέει ότι θα γίνει αυτό και θα υπογράψει διαιτές με τις Ζαλγκύρης. Να,
0: ναι, ναι.
1: Αυτό που είπαμε πριν. Δηλαδή, ίσως νομίζω ότι επειδή αν τον έχουν υπογράψει από πριν, εξηγείται και η αποχώρηση του Wright.
0: Ναι.
1: Ο οποίος πάει Μπαρτσελόνα, να πούμε.
0: Έτσι, δεν έχει ανακοινωθεί.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί, όχι.
0: Να μου πεις, ακόμα παίζει.
1: Και το λιθουανικό Basket News λέει ότι. Που εντάξει, ειδικά, είναι αρκετά έγκυρο να πούμε.
0: Ναι,
1: και ειδικά και σε θέματα λιθουανικά είναι ακόμα πιο τέτοιο. Ότι συμφώνησε, λέει, για διαιτές.
0: Ναι, το είχε βγάλει και πιο πριν.
1: Ναι.
0: Αυτό, σαν φήμη.
1: Πλέον ότι είναι... συμφώνησε. Έχει να πάρει 10,4 εκατομμύρια από τον Denver, αλλά θα τον αποδεσμεύσουν, οπότε θα φύγει για να στοχεύσουν, λέει, τον Bogdan Bogdanovic.
0: Ναι, που επίσης ακούγεται.
1: Και τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν νομίζω. Του χρόνου πιο πιθανό.
0: Πιστεύω ότι ένα συμβόλαιο ακόμα στο NBA θα το βρει ο.
1: Για μονοετές βασικά, θεωρώ, για να συμπληρώσει τη δεκαετία. Και να πούμε ότι θα είναι 2 εκατομμύρια το συμβόλαιό του.
0: Να, ναι. Εντάξει, ήταν άρθει πέρυσι, τελικά ήρθε φέτος ο Βαλανσιούνας.
1: Ναι.
0: Πέρυσι, να πούμε, είχε φτάσει μια ανάσα από τον Παναθηναϊκό.
1: Εντάξει, θεωρώ δεδομένο βέβαια ότι αν τον Ντένβερ είχε πάει καλά και δεν είχε αποκλειστεί, θα είχε μείνει, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή απλά δεν πήγανε καλά και απλά τώρα κάνουν αλλαγές. Ο Σέιν Λάρκιν δεν ξέρουμε που θα πάει.
0: Ναι, είναι και αυτό.
1: Λένε
0: άνομα...
1: ότι φεύγει από την ΕΦΕΣ και ότι ακούγεται ο Ερυθρός Αστέρας και η Φενέρ Μπαχτσέ. Ωραίο στη Φενέρ, θα ήταν ωραίο.
0: Ωραίο στη Φενέρ, αλλά θα πάει, λες Φενέρ, θα πάει στον αντίπαλο τη ΕΦΕΣ.
1: Εντάξει, είναι, δεν είναι
0: πιστεύω. Δεν έχουν Φενέρ. Την ίδια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έχουν την ίδια αντιπαλότητα.
1: Θα το άκουγα γιατί από τη Φενέρ έφυγε και ο Ντέβον Χολ, ο οποίο πάει Αρμάνι.
0: Επιστρέφει.
1: Ναι, και έφυγε και ο Ντεκολό που αποσύρθηκε. Οπότε και παίζει να φύγει και ο Μπιμπέροβιτς. Γιατί ακούγεται ότι έχει ενδιαφέρον από το NBA. Βέβαια και πέρυσι έτσι λέγανε και έμεινε τελικά.
0: Ναι, να πούμε ότι το Memphis,
1: το Memphis είχε
0: τα δικαιώματα, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει αυτό.
1: Οπότε θα χρειαστεί παίκτη ο Γιασικεβίτσιος εκεί και νομίζω εντάξει, ο Λάρκιν να μην υγιήσει να τους.
0: Ναι.
1: Από τα top 5 guard στο.
0: Το θέμα είναι να μην υγιήσει.

0: Ναι, όχι, σιγά σιγά πάμε πίσω στο τέλος. Κάτι άλλο ήθελα να πω και το ξεχνάω. Για παίκτη.
1: Για ποια ομάδα ήταν?
0: Δεν μου έρχεται τώρα στο μυαλό, το
1: Μπενφίκα.
0: ξεχνάω. Να πούμε ότι ο Πουαριέ έφυγε από την Εφές. Είναι τσίρος τραυματίας στον Αχίλιο, οπότε θα γυρίσει το Φεβρουάριο. Θα είναι όμως μια καλή προσθήκη για ομάδα Ευρωλίγκας, ειδικά αν μείνει υγιής. Μετά από 2 χρόνια έφυγε από την Εφές. Γενικά και η ΕΦΕΣ θα πάει σε αλλαγές και πολλές ομάδες. Για τον Ωρα που ακούστηκε ότι τον θέλει Χάπολ Τελαβίβ, βγήκε ο πρόεδρος του Αστέρα και είπε ότι δεν πωλείται
1: Ναι.
0: ούτε τον Ωρα ούτε ο Τζάρετ Μπάτλερ.
1: Εντάξει, σαν
0: Ο
1: επισογύρισμα.
0: οποίος, εντάξει, νομίζω ότι ο Μπάτλερ ειδικά αν δεν πάει NBA, που δεν ξέρω πόσο πιθανό θα είναι αυτό, θα έχει ενεργό ρόλο πια στον Αστέρα, ενώ δεν πολλά λεπτά λόγω και της φυγής του Μακιντάιερ και ότι θα κάνει καλό δίδυμο και με τον Chris Jones, ο οποίος
1: Ναι,
0: θα πάει.
1: ισχύει.
0: Εκτός πια, να σου πω, αν φύγει αν γυρίσει το NBA ο Butler και πάει ο Larkin στη θέση του.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα βρει συμβόλαιο
0: Ούτε
1: για να
0: εγώ το
1: έχει
0: πιστεύω.
1: ρόλο στο
0: Ούτε
1: NBA.
0: εγώ το πιστεύω. Η Χάπελ Τελαβίβ είναι μια περίπτωση που θα χρειαστεί να δούμε του
1: Εκεί,
0: χρόνου, όπως
1: ναι.
0: και η Μακάμπι. Μακάμπι ακούγεται ότι πλησιάζει το Χόλμς, τον Ρισόν Χόλμς του Παναθηναϊκού. Αλλά η Μακάμπι έχει ένα κορμό και με τον Κάτας προπονητή. Στην Χάπελ είναι πιο ρευστά τα πράγματα. Δηλαδή θα μείνει ο Τούρου, θα μείνει ο Μπλέικνι. Ποια θα είναι η κατάσταση και με την έδρα, με τον πόλεμο που υπάρχει σε εξέλιξη, παρά την ατυχηρία. Ξέρουμε
1: Πόσο
0: πώς
1: τις
0: πάει,
1: τηρούν.
0: ναι. Μεταξύ Ιράν, Αμερικής και Ισραήλ. Ο Μίσιτς έπαιξε πολύ καλά τώρα στους τελικούς. Έχει σήμερα, να πούμε, τέταρτο τελικό στο Χάπουελ Μακάμπι. Μακάμπι ήταν έτοιμη να το τελειώσει, αλλά έβαλε ο Μίσιτς 29 πόντους, 10 assist. Και το πήρε Χάπουελ, έσπασε την έδρα, οπότε έμεινε ζωντανή. Τέταρτο μάτς είναι σήμερα στο ίδιο γήπεδο, αλλά με γήπεδο του Χάπουελ. Τι άλλο να πούμε σε ομάδες Ευρωλίγκας? Περιμένουμε ανακοινώσεις από τη Βιλερμπάν, αυτό που λέγαμε.
1: Ναι, εντάξει. Η Βιλερμπάν θα δυναμώσει. Το Μιλάνο θα πάει σε γενική
0: Το Μιλάνο θα
1: ανακαίνιση.
0: πάρει το Χολ, πήρε τον Πίτερς.
1: Ναι.
0: Οπότε μάνι μάνι έχει δύο βασικούς. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο Σαβόν Σίλτς, ο οποίος ακούγεται τον Άρη.
1: Ναι, εντάξει. Γενικά δεν νομίζω ότι θα δούμε πολλούς παίκτες Ευρωλίγκας να
0: Δεν
1: έρχονται
0: ξέρω.
1: στο
0: Ο Νίμπο θα πάει στην
1: τουλάχιστον που
0: Παρσελόνα.
1: έχουν
0: Ο Νίμπο θα
1: ακόμα.
0: πάει στην Παρσελόνα μαζί με τον Ράιτ. Αυτό είναι καλό δίδυμο.
1: Ναι.
0: Αν ο Νίμπο μείνει υγιής, είναι καλό δίδυμο.
1: Εντάξει, αυτό είναι το ερώτημα, βέβαια. Δεν
0: Και το
1: ήταν κάτι
0: ερώτημα
1: ξέρει.
0: επίσης είναι στην Παρσελόνα ποιος θα πάει.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή με Τσάβι Πασκουάλ
1: Να φεύγει.
0: να φεύγει, να πηγαίνει Ντουμπάι. Ντουμπάι θα πάει ο Διαλό. Επίσης.
1: Γενικά οι παίκτες Μονακό μάλλον προς τα
0: Η
1: εκεί
0: Μονακό,
1: πάνε.
0: νομίζω ότι ο πρόεδρος της Γαλλικής Ομοσπονδίας είπε ότι καταρχάς σε κάθε συνέντευξη που δίνει πετάει και μπηχτές για το αφεντικό της Μονακό, ότι πρέπει να καταλάβει ότι πια δεν είναι αφεντικό και ότι πρέπει να φύγει. Εντάξει, είναι λίγο αυτό, μου θυμίζει λίγο διαζύγιο που και οι δύο μεριές γκρινιάζουν και η μία δεν αποδέχει την κατάσταση. Είναι λίγο έτσι
1: Ναι, εντάξει,
0: οικογενειακή τέτοια.
1: είναι τεράστιο σοκ. Γιατί μιλάμε για μια ομάδα που πρόπερσι ήταν στο τελικό
0: Ναι, το
1: της
0: Μονακό,
1: Ευρωλίγκας, έτσι.
0: ναι. Αλλά τώρα δεν ξέρουμε τι είναι βιώσιμο. Δηλαδή, η Μονακό έχει ένα πενταετές συμβόλαιο με το Eurocup πια.
1: Ναι.
0: Και αυτό που έλεγε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γαλλικής είναι ότι το βιώσιμο, λέει, που βλέπω εγώ είναι να πέσουν κατηγορία και να μπουν νέοι επενδυτές και να ανέβουν έτσι. Το οποίο δεν ξέρω. Δεν θα πέσουν κατηγορία και θα είναι στο Eurocup.
1: Ναι, εντάξει,
0: Όπως ήταν στην Α2 Ολυμπιακός τότε.
1: αυτό μπορεί να γίνει. Έχει
0: Μπορεί να γίνει,
1: γίνει.
0: έχει γίνει.
1: Ενώ ρε παιδί μου ότι.
0: Το πόσο βιώσιμο θα είναι για έναν ανταγωνιστική Μονακό δεν ξέρω. Θεωρώ θα φύγουν όλοι οι παίκτες.
1: Καλά, ναι.
0: Ο Στράζελ πάει εφές με διαιτές.
1: Πολύ καλό παίκτη
0: Συμβόλαιο, πολύ
1: αυτό.
0: καλό παίκτη. Ναι, θεωρώ ότι οι υπόλοιποι σιγά σιγά θα φύγουν. Θα ανακοινωθούν. Ο Κόμπο, ο Blossom Game, ο οποίος αυτός πάει Ντουμπάι.
1: Και ο Κόμπο είχε ακουστεί για νομίζω προς τα εκεί.
0: Δεν ξέρω ακριβώς, 5
1: Αλλά
0: λεπτά.
1: δεν
0: Ναι.
1: ξέρουμε, δεν έχει. Και ότι άλλο νομίζω.
0: Και ότι άλλο. Επίσης, Ντουμπάι να πούμε ότι θα παίξει πιθανότητα στο Super Cup της Ευρωλίγκας με Ολυμπιακό, Ρεάλ, Φενέρ και Ντουμπάι στο Αμπου Ντάμπι. Αυτό θα είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραία μάτσα αυτά. Και θα υπάρχει και ένα διακύβευμα, προφανώς, από ένα απλό τουρνουά. Να πούμε ότι η σεζόν ξεκινάει έτσι, δηλαδή με ευρωπαϊκό Super Cup.
1: Τύπου πότε, μέσα σε
0: 19-20 Σεπτέμβρη.
1: Α, 19-20.
0: Okay. 24-25 ξεκινάει η Ευρωλίγκα. Και 27-28 είναι το ελληνικό Super Cup.
1: Εντάξει, μεγάλες διοργανώσεις.
0: Δηλαδή ο Ολυμπιακός, ας πούμε, θα παίζει πρεμιέρα Ευρωλίγκας και ανάμεσα θα έχει match με Φενέρ Ρεάλ Ντουμπάι για Super Cup και τελικό με Παναθηναϊκό, ναι, του Μπράντοβιτς. Δηλαδή θα
1: και
0: είναι ένα
1: τέτοιο. Μάλλον κάποια ομάδα στη Θεσσαλονίκη θα είναι επίσης στο ελληνικό Super Cup. Θα είναι τέσσερις.
0: Θα είναι, νομίζω ότι πρώτες τέσσερις θα είναι.
1: Νομίζω ο ΠΑΟΚ ήταν.
0: Ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ.
1: ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, ναι.
0: Ναι. Εντάξει, ωραία
1: καλό,
0: θα είναι.
1: Καλό θα
0: είναι. Η ΑΕΚ πρέπει να δούμε τι θα κάνει γενικώ. Αν θα δυναμώσει, γιατί πάω κάρι να μόνουν, οπότε η ΑΕΚ μένει λίγο πίσω. Mm. Και να δούμε και το θέμα του γηπέδου στον Ολυμπιακό τι θα γίνει. Το οποίο ακόμα κανείς δεν ξέρει.
1: Α, δεν είναι.
0: Ναι, γιατί ακόμα δεν έχει ανακοινώσει ο Ολυμπιακός. Δεν έχουν ανακοινωθεί ούτε οι μακέτες και τα χρονοδιαγράμματα για το νέο ΣΕΦ. Το οποίο, εντάξει, οι αλλαγές γίνονται ήδη. Mm-hmm. Δηλαδή έχουν ήδη ξεκινήσει αλλαγές στη στεγανοποίηση της οροφής που ήταν. Είδες τι γινόταν με την οροφή.
1: Ναι.
0: Και γενικά έχουν εξηλωθεί όλα για να αλλάξει το ΣΕΦ.
1: Ναι.
0: Το οποίο δεν ξέρουμε πότε θα είναι έτοιμο. Δηλαδή, κάποιοι λένε για Χριστούγεννα, κάποιοι λένε για μέσα Δεκέμβρη, άλλοι λένε για τέλη Νοέμβρη.
1: Ναι, και εγώ για Δεκέμβρη είχα.
0: Εγώ θεωρώ ότι κάπου αρχές, μέχρι 15 Δεκέμβρη θα μπει ο Ολυμπιακός. Το οποίο αυτό που θα γίνει θα είναι να δοθούν, δηλαδή από τα 19 παιχνίδια που είναι του πρώτου γύρου τη Ευρωλίγκα, να δοθούν, ας πούμε, τα 14 εκτός έδρας.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Αυτό θεωρώ δηλαδή. Και να παίξει ο Ολυμπιακός 4-5 μάτς εντός, κάπου εντός, και να δώσει πολλά μάτς ο Ολυμπιακός στο δεύτερο γύρο. Το οποίο, δηλαδή, στον Ολυμπιακό θα είναι κλειδί το πώς θα διαχειριστεί τα εκτός έδρας μάτς. Γιατί μετά με τα εντός, με το ΣΕΦ, θα πάρει μεγάλη δυναμική ο Ολυμπιακός. Δηλαδή φάνηκε αυτό και στο ΆΚΑ, στο Telecom Center, πως ήταν με 18.000 μέσα κόσμο. Εντάξει, θεωρώ ότι η δυναμική του Ολυμπιακού στο δεύτερο γύρο θα είναι πολύ καλή. Απλά είναι το θέμα ότι πότε θα μπει. Δηλαδή, θα μπει μέσα Δεκέμβρη που θα τελειώνει ο πρώτος γύρος, θα μπει δηλαδή εκεί Χριστούγεννα, θα μπει Νοέμβρη, δεν ξέρουμε. Και οι επιλογές, νομίζω, για το που θα παίξει είναι καταρχάς τα Λιώσια. Δύο λεπτά. Είναι καταρχάς στα Λιώσια, η έδρα της ΑΕΚ, αρένα, ναι, το οποίο είναι γήπεδο κρατικό ακόμα και ανήκει στο ΣΕΦ, οπότε ουσιαστικά η ΑΕΚ μπορεί και να μην έχει λόγο, mm-hmm, γιατί δεν της ανήκει ακόμα για 49 χρόνια, και θα πάρει φυσικά και ένα ποσό κοντά στο 1,5 εκατομμύριο με 2 ακούγεται, για να παίξει 4-5 μάτς, στο Ολυμπιακός να μην ταλαιπωρηθεί να φύγει, mm-hmm, εκτός Ελλάδας ή εκτός Αθήνας βασικά. Το άλλο είναι κάτι στη Σόφια, λόγω Βεζένκοφ, και ότι εκεί θα μπορεί να παίξει εντός έδρας, ας πούμε, όπως ήταν με τη Χάπουελ Τελαβίβ. Και το άλλο το Ηράκλειο.
1: Ναι, και εγώ αυτό είχα.
0: Δεν νομίζω ότι εδώ θα παίξει σε κάτι Κύπρο ή Βελιγράδι. Δεν το πιστεύω.
1: Όχι, ναι.
0: Δηλαδή ή Σόφια, ή Ηράκλειο, ή Σανέλ. Ή κάτι από όλα αυτά μαζί. Mm. Αυτό.
1: Okay.
0: Κλείνουμε γιατί μας φωνάζουν.
1: Κλείνουμε, ναι.
0: Κλείνουμε το κανάλι 67 κτλ. Αυτά από εμάς. Καλά τα πάμε 2 ώρες.
1: Καλά ήταν. Μόνο για μπάσκετ.
0: Στη ζέστη. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Κυρίως αυτά είναι τα βασικά που μας αρέσουν κιόλας.
1: Ναι,
0: Μουντιάλ, να πούμε ότι έχει Πορτογαλία Ουσμπεκιστάν 8 η ώρα.
1: Ξεκινήσει σχεδόν.
0: 8 η ώρα, ναι, σε 3 λεπτά. 11 η ώρα έχει η Αγγλία Γκάνα. 2 η ώρα είναι Παναμάς με Κολομβία.
1: Ναι.
0: Όχι, Παναμάς με.
1: Ποια είναι. Τα έγραψα το πρωί.
0: Όχι, έχει Κολομβία Κονγκό στις 5 ώρα. Και το 2 η ώρα είναι Παναμάς με
1: Κροατία.
0: Με Κροατία, μπράβο.
1: Με Κροατία, ναι.
0: Να δείτε, ωραία μάτς γίνεται.
1: Να δείτε, εντάξει. Νομίζω Αγγλία Γκάνα θα είναι καλό μάτς. Να, ναι, το δείτε.
0: Και πολλά γκολ μάλλον.
1: Τώρα Πορτογαλία.
0: Παναμάς Κροατία, νομίζω οι Κροάτες θα το πάρουν. Και Πορτογαλία Ουσμπεκιστάν, λογικά πολλά γκολ η Πορτογαλία.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή over 2,5 μ' αρέσει, ένα 3-0.
1: Θα βάλει κανένα γκολ ο Ρονάλντο.
0: Πρέπει. Ναι. Και το Κολομβία Κονγκό, εντάξει, οι Κολομβιανοί παίζουν καλά.
1: Παίζουν καλά, αλλά το Κονγκό έδειξε καλά στοιχεία. Άρα
0: ναι.
1: Νομίζω ότι θα είναι αρκετά
0: και να πάμε μετά. Και να πάμε μετά σε ένα Πορτογαλία-Κολομβία.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραίο μάτσο αυτό.
1: Πάμε να κλείσουμε, γιατί μας κοιτάει
0: άλλη. Ναι. Και να κλείσουμε λοιπόν πάνω στο Τσάμπρια στα ηγετικά.
1: Ναι. Τον ευχαριστούμε.
0: Τον ευχαριστούμε, μας ανέχετε. Εννοείται, ήμασταν στο Earth Open, στο Post Game Radio, στο Parthenon Radio, από τον Αλέξανδρο Τσάκο και τον Γιάννη Μπουράνη.
1: Καλό βράδυ.
0: Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
1: Καλοκαιρινό. Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε.
2: Έρχονται στο θέατρο. Το τερατάκι που λέρωνε την πόλη είναι μια διαδραστική θεατρική παράσταση με αγαπημένες μασκότ, ζωάκια, τραγούδι, χορό, εντυπωσιακά εφέ και αμέτρητες εκπλήξεις. Γνώρισε τη Μόλι και όλους τους φίλους της σε μια περιπέτεια γεμάτη δράση και σημαντικά μηνύματα για μικρούς και μεγάλους. Πρεμιέρα στις 19 Ιουνίου και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ακόμη ένα quizball. Και σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να έχουμε παρέα Χάρη και Μάρκο Σεφερλή.
6: Εγώ είδα Χάρη στο Χάρη, ο οποίος είναι φανατικός, το παρακολουθεί από την αρχή που ξεκινήσατε. Κάθε μεσημέρι τρώμε μαζί, πρέπει να το πω αυτό. Εκεί τρώει και κοιτάει. Και εγώ σας ακούω. Και εντάξει, πρέπει να πω ότι ήταν κάτι που τον ευχαρίστησε πάρα πολύ και χαίρεται που είναι εδώ και εγώ μαζί του βέβαια. Εγώ να σου πω ότι τον έφερα γιατί δεν κυκλοφορούσε στο κέντρο και ήρθα μαζί του αναγκαστικά. Τώρα, αν παίξω κιόλας και αν βρω και μια απάντηση.
5: Κοίταξε, γενικά είναι πολύ μεγάλη μας χαρά, στο λέω ειλικρινά και στο Χάρη προφανώς. Απλά τα παιδιά πολλών ανθρώπων που έχουν έρθει στο παιχνίδι είναι η καλύτερη διαφήμιση για μας. Αυτό έχω παρατηρήσει. Δηλαδή, και είναι πολύ μεγάλο κομπλιμέντο να ξέρω ότι παίζουν πολλές φορές και το παιχνίδι πατέρας και γιος. Δηλαδή, εμείς γουστάρουμε πάρα πολύ με αυτή τη σχέση. Χρήστο, δεν ξέρω εσένα πώς φαίνεται.
7: Χαιρόμαστε όταν είναι αφορμή μικρότερης ηλικίας να μας βλέπουν και μεγαλύτερης ηλικίας και το φάσμα, ας πούμε, είναι ευρύ.
6: Εγώ χαίρομαι που κάνετε την εκπομπή που κάνετε και είναι πολύ σημαντικό που έχετε αγγίξει την νεολαία και μαθαίνουν και πράγματα και περνάνε καλά και διασκεδάζουν και βλέπουν επιτέλους κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου, στα social. Και αυτό είναι κάτι που τους επιμορφώνει, περνάνε καλά, διασκεδάζουν. Εγώ βλέπω δηλαδή πραγματικά ρουφάει την εκπομπή. Αφού του βάζω χυμό και δεν του ρουφάει, ρουφάει την εκπομπή εκεί που τρώει.
5: Αυτά, γι' αυτά κάνουμε αυτό το επεισόδιο. Λοιπόν, Χάρη, να το ξεκινήσουμε από σένα. Βασικά, ποια είναι η σχέση της οικογένειας Σεφερλή με το ποδόσφαιρο?
8: Νομίζω ο Ολυμπιακός είναι αυτό που μας έχει δέσει σαν οικογένεια με το ποδόσφαιρο. Και από εκεί και πέρα κάποια ταξίδια που έχουμε κάνει στο εξωτερικό που έχουμε πάει στις αγαπημένες μας ομάδες και έχουμε παρακολουθήσει αγώνες.
5: Εντάξει, από τα social είδα ότι και ο Χάρης ενώ έπαιζε και μπάλα ή παίζει ακόμα, ας πούμε.
8: Τώρα δεν παίζω, έπαιζα παλιά.
5: Δηλαδή είσαι σχετικός, ρε παιδί μου, το αντικείμενο καταρχάς. Και για να βλέπεις και την εκπομπή, φαντάζομαι ότι έχεις συναναστροφή με το ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό το φύλαθλο ή φύλαθλη πλευρά.
6: Όχι, ο Χάρης παίζει από 4 ετών.
8: Ναι.
6: Μπάλα και ήταν καλός, ήταν σε επίπεδο μέση. Ήταν καλός, αλλά άτυχος, είχε 2 τραυματισμούς και σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Αλλά είναι το πάθος του. Έχει παίξει πάρα πολλούς αγώνες στη ζωή του. Από 4 ετών μέχρι που σταμάτησε, την έχει χορτάσει την μπάλα και του αρέσει πάρα πολύ η μπάλα, αλλά όχι μόνο η μπάλα. Και ο αθλητισμός γενικότερα, έτσι. Παρακολουθεί τένις, παρακολουθεί και άλλα αθλήματα.
5: Ναι.
7: Πάντως για να το πω, η αλήθεια είναι και μόλις συζητήσαμε ή όταν είπαμε το σπάνω σε φίλους, θα έρθει ο Μάρκος κτλ. Έρχεται πάντα εικόνα δικιά σου, Μάρκο, να παίζει σε φιλανθρωπικά, να παίζει τερματικά. Δεν ξέρω, δηλαδή είναι συνεφασμένη μια τέτοια εικόνα.
5: Και πρόσφατα αυτό πρέπει να γίνει ένα. Σωστά.
7: Ναι, δηλαδή νομίζω ότι πάντα συμμετέχει και παίζει. Σε θυμάμαι μεγάλια τερματοφύλακα. Δεν ξέρω τι
6: θέση έπαιζες. Όχι, θα σου πω. Όχι, συμμετέχω και παίζω. Τα διοργανώνω κιόλα με τον Νίκο το Γραμμένο, βετεράνο ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Έχουμε κάνει γύρω στα 160 φιλανθρωπικά ματς που έρχονται βετεράνοι ποδοσφαιριστές, μεγάλη κλάση και Έλληνες και ξένοι που έχουν παραμείνει στην Ελλάδα. Και ο σκοπός είναι ιερός, βέβαια, μαζί έχουμε χρήματα, αλλά προσφέρουμε και θέαμα στον κόσμο που έρχεται και μας βλέπει. Παίζω τέρμα, γιατί μου άρεσε και η θέση του τερματοφύλακα. Έχω αντίληψη γενικά, ρε παιδί μου, σαν άνθρωπος.
7: Κοίτα, στα ρεφλέξ, να τα πούμε, φαίνεται και στο σανίδι, έτσι. Στα ρεφλέξ είναι δυνατός, έτσι. Είναι έλουρος, είναι έλουρος.
6: Εντάξει, μωρέ, εγώ κάνω πλάκα. Εγώ θέλω να προσφέρω και θέαμα. Γιατί ο κόσμος που έρχεται, έρχεται για το φιλανθρωπικό αγώνα και να περάσει καλά. Βλέπει τα μεγάλα ονόματα, είναι και κάποιοι ηθοποιοί, τραγουδιστές, παρουσιαστές. Κάποιοι παθιάζονται κιόλας, θέλουν να κερδίσουν. Εγώ κάνω πλάκα. Εγώ, δηλαδή, μπορεί η μπάλα να φεύγει, να πηγαίνει στα πουλιά και εγώ κάνω εκτόξευση, βουτιά, κολοτούμπες και τέτοια. Ναι. Και το κρατάω από την κερκίδα, φωνάζω.
5: Για σοου.
6: Ναι, για σοου. Εντάξει, αυτό μπορούμε να κάνουμε. Ναι. Η ζωή είναι ωραία να τη διασκεδάζουμε.
5: Εγώ, μία ποδοσφαιρική πάντως ανάμνηση που έχω γενικά από Μάρκο Σεφερλή, που είναι iconic θεωρώ, είναι η φωτογραφία με τον Ροναλντίνιο.
7: Αυτό πράγμα, δεν πρόβλημα.
6: Αλλά όχι από εκεί εδώ. Όχι από εκεί εδώ. Από
5: μπουζούκια. Πώς έχει γίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή, απίστευτο.
7: Νομίζω έχει κυκλοφορήσει και βιντεάκι.
6: Και βιντεάκι στα μπουζούκια, στο Βέρτι ήμασταν που τραγουδάω και είναι ο Ροναλντίνιο από κάτω. Και λέω το τραγούδι με την πατσαβούρα εγώ.
7: Ναι, κάτι
6: τέτοιο. Να πάει. Και απαντάει ο Ροναλντίνιο.
5: Αυτό δεν υπάρχουν αυτά.
6: Μισά ελληνικά, μισά ισπανικά. Ναι, αυτό
7: είναι η ιστορία.
6: Ήξερα το μάνατζερ του Ροναλντίνιο. Και όταν ήρθε ο Ροναλντίνιο στην Ελλάδα, είπε αυτός να βγούμε, ρε παιδί μου, και είχαμε κάνει μια παρέα, ο Ρέμος, εγώ, ο Νίκος ο Γραμμένος που είπα και πριν, ο Ροναλντίνιο, τον πήγαμε στο Βέρτι, καλά, το κλασικό που έχει γίνει στο Βέρτι, έχω σηκωθεί επάνω και τραγουδάω. Κάποια στιγμή παίρνει ο Βέρτις το μπουζούκι και μου παίζει το ζυμπέκικο της Ευδοκίας, γιατί παίζει και μπουζούκι. Mm. Αρχίζω εγώ να χορεύω, στην πλάκα τώρα, και μου πετάνε μια μπάλα. Και ενώ χορεύω, κάνω και γκελάκια και μου έχουν κάτσει όλα. Μιλάμε, έχουν μείνει όλοι με το στόμα ανοιχτό και ο Ροναλντίνιο. Που ήταν η πρώτη φορά που με είδε. Ναι. Γιατί μετά ξανάρθηκε άλλες φορές και ξαναβγήκαμε. Λέγε, where is Marcos? Γιατί όπου πηγαίναμε, γιατί πήγαμε και σε άλλα μαγαζιά, εγώ έπαιρνα το μικρόφωνο, μου το δίναν δηλαδή, τραγούδαγα και έβαζα και όλη την παρέα του. Ήταν πατριώτες του. Και του άρεσε αυτό. Οπότε όποτε ερχόταν, λέγε, where is Marcos? Και με φώναζε ο μάνατζερ και πήγαινα.
5: Τρελό. Εγώ προς το χάρη τώρα θέλω να ρωτήσω. Σαν. Στις παραστάσεις βασικά του μπαμπά πηγαίνεις, τις έβλεπες από κοντά. Πώς ήταν η όλη αυτή φάση μεγαλώνοντας πιτσίρικας?
8: Εντάξει, εγώ πήγαινα και πηγαίνω ακόμα για να είμαι το στήριγμά του. Παρ' όλα αυτά ποτέ δεν μου άρεσε ο χώρος σαν χώρος.
5: Okay.
8: Και ποτέ δεν ήθελα να ασχοληθώ, το ήξερε βέβαια. Και ήταν πολύ υποστηρικτικός και αυτός και η μαμά. Εμένα με είχε κερδίσει το ποδόσφαιρο. Τώρα τα τελευταία 3 χρόνια έχω αλλάξει κατεύθυνση, αλλά ακόμα παρακολουθώ πολύ. Αλλά εντάξει, να τον βλέπω μου αρέσει. Να παίξω μαζί του, δυστυχώς όχι.
7: Έχει δεχτεί πρόταση. Πώ μπορεί να έχει δεχτεί και πρόταση.
6: Ναι, δεν έχω πρόταση, αλλά δεν θέλει. Πιτσιρικά, όταν ήταν πιο μικρό.
7: Εγώ θυμάμαι και τι επιθεωρήσει που τον έχει δείξει.
6: Ναι, ναι, και τι παίζει ακόμα και τώρα. Αλλά ήταν πάρα πολύ καλό. Ό,τι έβλεπε το αφομοίωνε και το έκανε ακριβώ όπω εγώ. Γενικά έχει αντίληψη, αλλά είναι πολύ χαμηλών τόνων. Είναι πολύ σεμνό παιδί. Δεν πουλάει προ τα έξω ότι είναι γιο του Σεφερλή και τη Έλληνα στα παλιά. Δεν του αρέσει να ανεβάζουμε φωτογραφίε και τέτοια. Δηλαδή. Ζει αλλιώς.
5: Το καταλάβαμε και από την επαφή.
7: Φαίνεται,
5: και η αλήθεια
7: δηλαδή,
5: είναι.
7: Χρειάζεται, εντάξει, φαίνεται,
5: όταν δηλαδή έπεσε στο τραπέζι και στο δικό μας το μυαλό, δηλαδή, το να γίνει αυτό το επεισόδιο, λέω. Δεν πάω να ρωτήσω τον Μάρκο. Το Χάρη θα ρωτήσω κατευθείαν, γιατί ήξερα ότι είχε επαφή. Τέλος πάντων, μου είχε στείλει και κάποια μηνύματα παλιότερα. Άσχετα με το quiz, με το τέτοιο. Και λέω. Αυτό έτσι θα γίνει. Και το επεισόδιο πατέρας με γιος είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε. Και.
6: Κάνατε την καλύτερη δουλειά για να
5: είχαμε τον καλύτερο μάνατζερ.
7: Βρήκαμε τον καλύτερο μάνατζερ. Αμέσως.
5: Ωραία. Λοιπόν, κάτι που μου είπε όμως εκτός κάμερας ο Χάρης είναι. Όχι, λέει, τώρα θα δεις ποιον αποφάσεις να φέρεις. Λέει. οπότε, στο quiz, γιατί γι' αυτό το λόγο έρθουμε σήμερα, αναμένω να κουβαλήσει ο Χάρης.
6: Εννοείται και γι' αυτό έρθαμε.
8: Εξαρτάται τι θα μπει.
7: Γιατί είναι και θέμα τύχης, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είναι και τι ερώτηση θα σου κάτσει.
6: Ναι,
7: υπάρχει μια αλφα στρατηγική.
6: Το θέμα να περάσουμε καλά και εμείς γι' αυτό ήρθαμε. Ούτε να αποδείξουμε ότι ξέρουμε. Ο Χαρούλης ξέρει κάποια πράγματα, αλλά εγώ ήρθα να περάσω καλά, γιατί ξέρω πόσο πολύ σας αγαπάει, σας βλέπει όλα αυτά τα χρόνια και. Του κάνω το χατήρι, να το ζήσουμε αυτό.
7: Και μάλλον είμαστε τυχεροί, σας πετύχαμε σε χαλαρή περίοδο ενδεχομένως με υποχρεώσεις παραστάσεων και τέτοια.
6: Όχι, δεν υπάρχει τέτοια περίοδος. Απλά υπάρχει. Για το Χάρη τα αφήνω όλα. Μόλις μου το είπε, του λέω είμαι εκεί για σένα.
5: Ωραία, λοιπόν, οπότε ήρθε η ώρα να παίξουμε quizball. Πάμε να δούμε τους κανόνες και επιστρέφουμε για τρίψη του νομίσματος.
9: Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ένα ακόμη quizball. Το quizball είναι ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι γνώσεων. Συνολικά υπάρχουν 20 ερωτήσεις, 10 για κάθε παίχτη, οι οποίες χωρίζονται σε 9 κατηγορίες. Κάποιες από τις κατηγορίες είναι σταθερές, ενώ κάποιες άλλες ανακυκλώνονται από επεισόδιο σε επεισόδιο. Οι παίχτες διαλέγουν ερωτήσεις εν αλλάξ, με κάθε ερώτηση να δίνει από 1 έως 3 πόντους, ανάλογα με τη δυσκολία της, εάν φυσικά απαντηθεί σωστά. Όταν ένας παίχτης επιλέξει μια ερώτηση, αυτή δεν μπορεί να επιλεγεί μετέπειτα από τον αντίπαλό του. Κάθε παίχτης έχει στη διάθεσή του τρεις βοήθειες, τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει από μία φορά. Τη βοήθεια του τηλεφώνου, τη βοήθεια του διπλασιασμού, την οποία επιλέγει πριν ακούσει την εκφώνηση μίας ερώτησης, αλλά και τη βοήθεια του 50-50, η οποία του δίνει δύο πιθανές απαντήσεις, αλλά η ερώτηση αξίζει αυτομάτως ένα πόντο. Το πιάσατε? Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να παίξουμε quizball.
5: Χριστό, πάμε νόμισμα. Ωραία, λοιπόν, Χάρη, Μάρκο, καλεσμένοι είστε, κορώνα γράμματα. Διαλέγετε εσείς, 2 ευρώ ή Βεατρίκη Ολλανδίας.
8: 2 ευρώ.
5: Βεατρίκη. Χάσατε, Βεατρίκη. Οπότε ο Εμίλιος διαλέγει αν θα παίξει πρώτος ή δεύτερος ή αν θα δομήσεις το σημερινό quizball. Ωραία, όπως πάντα θα επιλέξω να δομήσω και να βάλω τις έξτρα κατηγορίες.
7: Ωραία.
5: Η μία είναι το club combo.
7: Ποδοσφαιρικός μεζές.
5: Και η άλλη είναι το higher or lower.
6: Ωραία, φίλε, σοβαρά.
5: Ναι. Και να πούμε κιόλας, δεν έχουμε πει ότι θα είναι συμπαίχτες. Δεν το έχουμε αναφέρει στο.
7: Α, ναι, δεν το έχουμε. Είναι συμπαίχτες εναντίον σε Βερλίδων.
5: Σε Βερλίδων, ακριβώς. Οπότε, ναι. Διαλέγετε αν θα παίξετε πρώτη ή δεύτερη.
8: Πάμε πρώτη.
6: Ναι, ρε, μη μασάς, ρε.
8: Πάμε πρώτη.
5: Είμαστε έτοιμοι.
6: Πανέτοιμοι.
5: Λοιπόν, Χάρη, Μάρκο, βάλτε στρατηγική στο παιχνίδι σας.
8: Αυτό περιμένω να ακούσω. Ωραία. Όντως.
6: Λοιπόν, με ποια κατηγορία να ξεκινήσουμε.
8: Γι' αυτό. Που έχεις πιθανότητες.
5: Κοίτα, και εσύ να μπορείς να απαντήσεις μας αρκεί.
8: Ωραία.
5: Ναι, αυτό, το θέμα είναι, παίζεται για την νίκη, Χάρη, να δείξει λίγο ανταγωνισμό.
8: Πάμε στο higher lower να αρχίσουμε ήρεμα.
5: Higher lower.
8: Ναι.
5: Λοιπόν, διεκδικώντας έναν πόντο στην κατηγορία higher lower, ακούτε τα εξής ονόματα. Άριεν Ρόμπεν, Φρανκ Ριμπερί. Ποιος από τους δύο έβαλε περισσότερα γκολ με τη φανέλα της Bayern σε όλες τις διοργανώσεις?
6: Εγώ να πεταχτώ να πάω μια πίτσα να πάμε. Να σου πω, το Ριμπερί τον ξέρω.
8: Ναι, και το Ρόμπεν, ίδια χρόνια παίζανε.
6: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ο Ριμπερί μου έχει μείνει.
8: Εγώ νομίζω είναι Ρόμπεν.
6: Ναι, δεν.
8: Έχει βάλει και γκολ σε τελικό.
6: Ναι.
8: Είναι.
6: Επιθετικό, καλό.
8: Εκστρέμ.
6: Εκστρέμ.
8: Δεξί και αριστερά ο Ριμπερί. Αντίθετα πόδια.
6: Ωραία, είσαι σίγουρο?
8: Όχι.
5: Δεν είναι εύκολο. Είναι αλήθεια.
8: Πιστεύω Ρόμπεν. Να κλειδώσουμε Ρόμπεν.
5: Κλειδώνουμε Χάρη, Ρόμπεν. Υγιής από ό,τι καταλαβαίνω.
6: Κλειδώνουμε, ναι, του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Κλειδώνουμε Ρόμπεν, τον Τασόν και όχι μόνο. Τον γηπέδο.
5: Λουκέτο. Κλειδώσαμε Λουκέτο. Λοιπόν, κύριοι, ο Ριμπερί με 124 τέρματα.
8: Πολλά.
6: Πάρα πολλά.
5: Έπεται του Ρόμπεν, σωστή απάντηση, 144. Πάνω Ρόμπεν, κάτω Ριμπερί. 1-0 στο quizball, κύριε.
8: Εντάξει. Πάμε.
5: Λοιπόν, ωραία.
7: Τι κάνεις τώρα?
5: Το ταμπλό έχει πολλούς άσους σήμερα και θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή τη. Να πάμε στους άσους.
7: Θα πάω για τράπεζα.
5: Θα πάω κι εγώ σε έναν άσο. Στη γεωγραφία για ένα πόντο.
7: Γεωγραφία για ένα πόντο.
5: Ναι. Λοιπόν, για την πιθανή ισοφάριση στο quizball, θέλουμε να μας πεις από ποια χώρα κατάγεται ο επιθετικός της Manchester City, ο Μαρ Μαρμούς.
8: Εντάξει, πολύ εύκολο είναι και η επικαιρότητα. Αίγυπτος.
5: Κλειδώνεις.
8: Παιχταράς. Ναι.
5: Πολύ εύκολο. Δώσαμε Αίγυπτο. Τι λες, Χαρή?
8: Εύκολο.
5: 1-1 στο quizball, κύριε. Εναλλαγή ταμπλό. Πάμε. Τι κάνουμε τώρα, παλικάρια?
7: Κοίτα. Πού οδεύουμε?
8: Αφού αρχίσαμε καλά, πάμε στο ίδιο.
6: Ναι, εννοείται.
8: Ή να αλλάξουμε.
6: Εννοείται.
8: Πάμε και στο άλλο, higher lower.
5: Λοιπόν, ακούτε ξανά δύο ονόματα και αυτή τη φορά ακούτε τα εξής. Τραγιανός Δέλλας Σωτήρης Κυριάκος. Ποιος από τους παραπάνω έχει περισσότερες συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδος?
8: Εδώ πρέπει να βοηθήσεις εσύ.
6: Ναι. Εγώ θα έλεγα το Δέλα, γιατί και με το 4, εντάξει, με το...
8: Πιο πριν έπαιζε.
6: Έπαιζε, ναι.
8: Ωραία.
6: Λίγο, εγώ τον Κυριάκο τον έχω λιγότερο, έτσι, στη μνήμη μου, στην Εθνική.
8: Ωραία, πάμε με Δέλα που σου κάτσε περισσότερο.
6: Εντάξει, πιστεύω, σου λέω ότι τον έχω στο μυαλό μου.
8: Και άμα χάσουμε, το ρίχνω σε εσένα.
6: Όπως πάντα, έτσι. Και...
8: Ωραία, θα κλειδώσουμε το Δέλα.
5: Δέλας πάνω, λοιπόν, και Κυριάκος κάτω.
8: Ναι.
5: Κλειδώσαμε.
8: Ναι.
5: Λοιπόν, ο Σωτήρης Κυριάκος, παιδιά, βρίσκεται στην 33η θέση.
8: Είναι ψηλά.
5: Συμμετοχών με 61 παιχνίδια. Ο Δέλας δυστυχώς ακολουθεί. Είναι λάθος απάντηση.
8: Πες το, ρίξτε κατευθείαν.
5: Είναι στην 33η θέση με 43 παιχνίδια.
6: Εντάξει,
5: το 1-1 παραμένει.
6: Εντάξει.
8: Ήταν πάρα πολύ εύκολο η όσος γεωγραφίας. Σκέφτομαι δηλαδή και με αυτό στο μυαλό μου να πάρω και τη Διάρα. Αλλά μου αρέσει να παίξω και μια άλλη κατηγορία.
6: Πιο δύσκολη. Και εμάς μας αρέσει. Και κάτω.
7: Και θα σου γράψω από κάτω σχόλιο. Μπράβο, Εμίλιε.
5: Ποιος λείπει. Ποιος λείπει, βαριά, για 3 πόντους. Μπράβο. Λοιπόν, στην κατηγορία ποιος λείπει και για 3 πόντους. Ταξιδεύουμε σε παιχνίδι
7: τη σεζόν 22-23, προημιτελικά Champions League.
5: Ναι.
7: Όπου η Μίλαν αντιμετωπίζει την Νάπολη και κερδίζει 1-0. Και θα δεις μπροστά σου, ο Χριστός και η Παναγία τώρα, αυτό. Θα δει αυτό μπροστά του, δηλαδή.
5: Θα προτιμούσα Νάπολη.
7: Τέλεια, θα πάρεις τη Μίλαν.
5: Ωραία. Λοιπόν, με 4-2-3-1, η Μίλαν έχει Μενιάν στο τέρμα, Καλάμπρια δεξιά, Τέο Ερνάντες αριστερά, ο Τόμορι και ο Κία αριστόπερ, τον Άλι Κρούνιτς στα εξάρια. Ραφαέλ Λεάο αριστερά, Ζιρού μπροστά, Μπενασέρ 10 και δεξιά ποιος. Έναν παίχτη έχω στο μυαλό μου, να μου έχει έρθει ο Πούλησιτς ο Αμερικάνος. Θα δώσω αυτόν, γιατί πιστεύω ότι όσο και να σκεφτώ δεν θα έχω κάποια εναλλακτική. Θα πρέπει να σκεφτώ πολύ για να μου έρθει κάποια εναλλακτική στην ερώτηση αυτή. Κρίστιαν Πούλησιτς.
7: Και κλειδώνεις.
5: Ναι, και είδα χάρη να κάνει και νεύμα ότι
6: μάλλον θα είναι αυτό. Χάρη, κατάλαβες.
8: Και εγώ αυτόν θα έδινα. Τώρα,
5: αν πήρα τρίποντο, ήδη σε ζόρικα.
7: Λοιπόν, κύριε, εάν ο Εμίλιος έπαιρνε 50-50, θα άκουγε τις εξής πιθανές απαντήσεις. Α. Αλέξης Αλεμάκερς. Β. Μπραχίμ Δίας.
5: Μπραχίμ Δίας είναι.
7: Η σωστή απάντηση είναι ο Μπραχίμ Δίας.
5: Yes. Δεν πρέπει να τα κάνει στην Μίλαν, νομίζω.
8: Να πήγε μια χρονιά μετά.
5: Μπορεί να ήταν στην Τζέλση. Αυτό σκέφτομαι και εγώ. Όχι, μπορεί. Είναι πολύ πιθανό να στην
6: Τζέλση. Το θέμα είναι ότι η μπλόχα του Χάρη έπιασε.
5: Έτσι, αυτό.
6: Και έχασε τους πόντους.
5: Πάμε. Για να δούμε, ρε Χάρη.
6: Τι λες.
8: Εγώ έλεγα να παίξουμε αυτό.
6: Γιατί λες. Ναι, λες και βλέπω. Τι λες.
8: Το ποιο λείπει το άλλο.
6: Το έχει. Ναι.
8: Μπορώ να βάλω λογική.
6: Από ό,τι είδα πριν, το έχει. Πάμε αυτό. Ποιο λείπει.
8: Ωραία. Ναι.
5: Από όλα τα πράγματα που έκανε στο βάθος αυτών των χρόνων, ποιο ήταν αυτό που σε ευχαριστούσε παραπάνω, είναι η παραστάση στο Δελφινάριο, με το.
6: Εντάξει, το θέατρο είναι τελείως διαφορετικό, γιατί έχεις την επαφή με τον κόσμο και λες ένα αστείο και ακούς το γέλιο εκείνη τη στιγμή. Στις τηλεοπτικές εκπομπές γράφεις αστεία, τα λες, φαντάζεσαι ότι ο κόσμος γελάει,
5: ναι.
6: Αλλά δεν έχεις εκείνη τη στιγμή το γέλιο στα αυτιά σου.
5: Εμένα πάντως μου κάνει εντύπωση, δεν ξέρω αν κάνω λάθος αυτό, στις παραστάσεις που παίζουν τηλεοπτικά κόβουν. Το αρχικό απόσπασμα της παράστασης, το οποίο για μένα είναι το καλύτερο έχοντας βρεθεί σε παράσταση. Που είναι η διάδραση.
6: Ναι, ρε παιδί μου, επειδή είναι η διάδραση.
5: Δηλαδή με τον κόσμο που κάθεσαι.
6: Ναι, γι' αυτό είναι και κάθε φορά διαφορετικό και τη διάδραση αυτή θέλει να την βλέπει ο κόσμος. Άμα την φάει στη μάπα στην τηλεόραση, που δεν λέω τα ίδια. Δεν λέω τα ίδια ή δεν κάνω τα ίδια σε κάθε παράσταση. Είναι τελείως διαφορετικά. Απλά εντάξει, ένα κομμάτι που είναι πολύ αυθόρμητο που. Νομίζω πρέπει να το ζήσεις εκείνη τη στιγμή μέσα στο θέατρο.
5: Όχι, είναι έξυπνο, εγώ θεωρώ αυτό. Ενώ ότι έχοντας ζήσει την παράσταση, είναι σίγουρα το κορυφαίο κομμάτι της παράστασης. Με μεγάλη σιγουριά.
6: Είναι τρομερό. Θέλω να τους κάνω την αρχή όλους ένα. Είμαστε μια παρέα που θα περάσουμε καλά. Δεν θέλω να υπάρχει αυτή η σχέση ηθοποιού και κοινού που κάποιοι το διατηρούν, το θέλουν, να υπάρχει αυτή η απόσταση. Εγώ είμαι τελείως άλλο πράγμα, γιατί έτσι είμαι και στη ζωή μου. Δεν αισθάνομαι στη ζωή μου ότι είμαι κάτι άλλο από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Απλά έχω ένα χάρισμα να κάνω τον κόσμο να γελάει και αυτό το χάρισμα το χρησιμοποιώ και πάνω στη σκηνή. Αλλά η σχέση με το κοινό θέλω να είναι αυτή, όπως είμαι στη ζωή μου. Αυτό είναι το σημαντικό.
7: Λοιπόν, Χάρη και Μάρκο, ταξιδεύουμε στον άλλον προημιτελικό, σε έναν από τους άλλους προημιτελικούς της ίδιας σεζόν, 22-23, στο Real Chelsea. 2-0 είχε έρθει εκείνο το μάτς, παιδιά.
5: Και λέει λείπει το extreme της Chelsea και είναι ο Pulisic τώρα. Αυτό που δεν ήταν πριν.
7: Και αυτό που θα δουν μπροστά τους, τι θα προτιμούσατε?
8: Νομίζω Real.
5: Από εξωτερικό τι υποστηρίζετε, κάποια ομάδα?
6: Λίβερπουλ. Δεν μου πάει και σε αγώνες εκεί.
5: Χάρη, εγώ
7: συγγνώμη. Θέλω να ρωτήσω, από ό,τι καταλαβαίνω έχετε επισκεφτεί γήπεδα, ρε παιδί μου, και ευρωπαϊκά κτλ.
6: Ναι, ναι.
7: Είναι η Premier League λίγο κάτι άλλο σαν αφορά τη διοργάνωση κτλ. Ας πούμε, του γήπεδου ή...
8: Ναι, σαν διοργάνωση νομίζω είναι το καλύτερο πρωτάθλημα βασικά. Τώρα, σαν παίχτες, εγώ μου άρεσε η Ισπανία που είχαμε πάει και είχαμε δει το Μέση.
6: Εμπειρία φοβερή ο Μέση. Καθόταν στη μέση του γηπέδου και περίμενε. Ερχόταν η μπάλα, την έπαιρνε, φεύγανε. 1, 2, 3, 4, 5, σουτ. 1, 2, 3, έμπαινε. Και είχαμε δει 0-4 είχε έρθει,
8: Όχι. 6-1 με την Αλμερία.
6: Αλμερία, ήταν... θυμάμαι. 6-1.
8: Ναι.
5: Ωραίες εμπειρίες ήταν αυτά, πολύ ωραίες εμπειρίες.
7: Λοιπόν, θα δούνε μπροστά τους αυτό.
5: Εντάξει. Εφικτό θεωρώ ότι είναι, γιατί είναι και λόγω της ηλικίας του Χάρη έτσι κοντά.
8: Θα εκτεθούμε.
7: Ρεάλ θα δείτε.
6: Είναι αφώνηση.
7: Και μας λέτε τι διαβάζετε.
8: Ωραία, στο τέρμα έχουμε τον Κουρτουά, αριστερό μπακ Καμαβίγκα, Μιλιτάο Καρβαχάλ, λείπει το άλλο σέντερ μπακ, Μόντριτς, Κρός, Βαλβέρδε στο κέντρο, Βινίσιους, Ροντρίγκο και μπροστά Μπενζεμά. Σεζόν 22-23.
7: 22-23.
8: Ένας είναι ο Νάτσο.
6: Ο Νάτσο παίζει τώρα, ακόμα ή όχι?
8: Έχει τραυματιστεί.
6: Έπαιζε όμως γενικά.
8: Έπαιζε και πέρσι έπαιζε.
6: Βασικό στον απορρέπει, ναι. Ο Νάτσο. Ποια είναι τα δύο σέντερ μπακ?
8: Ο Ρούντιγκερ. Ο Ρούντιγκερ είναι μια πολύ καλή επιλογή, αλλά μήπως ήταν και αυτός Τσέλσι μαζί με τον Πούλισιτ τότε.
6: Τον Πούλισιτ τότε νομίζω. Στην Τσέλσι.
8: 22-23. Ο Νάτσο ήταν παντού. Όπου χρειαστεί έπαιζε. Ο Ρούντιγκερ νομίζω έπαιζε δεξί. Να δώσουμε τον Νάτσο.
6: Ό,τι πεις εσύ.
8: Θα δώσουμε τον Νάτσο.
7: Κλειδώνουμε Νάτσο.
8: Ναι.
6: Κλειδώνουμε Νάτσο.
7: Κλειδώσαμε Νάτσο.
5: Είναι καλή απάντηση. Απλά στην προκειμένη ερώτηση θεωρώ ότι είναι και θέμα τύχης, γιατί είναι συγκεκριμένοι παίχτες. Τον Αλάμπα δεν ανέφερε που θα μπορούσε να είναι και ο Αλάμπα που παίζει στόπερ. Και είναι Αλάμπα, Ρούντιγκερ, Νάτσο. Θεωρώ ότι είναι ένας από τους τρεις. Δηλαδή είναι.
8: Τον Αλάμπα ψηλό... αριστερό.
5: Τύχη τώρα. Γιατί μπορεί ένας να ήταν τραυματίας και άλλος ξέρει να μην έπαιξε το μάτσο. Δηλαδή του άλλαζε πολύ συχνά. Αυτό.
8: Με τη λογική πάει για Αλάμπα.
7: Εάν έπαιρνε το 50-50 χάρη μαζί με τον μπαμπά, θα άκουγες Α. Ντάβιντ Αλάμπα. Β. Αντώνιο Ρούντιγκερ. Χάνετε την ερώτηση δηλαδή.
5: Άρα είναι ο Αλάμπα.
7: Είναι ο Αλάμπα.
8: Είναι ο Αλάμπα.
7: Η σωστή απάντηση.
8: Εντάξει.
7: Καλή προσπάθεια. Μούτε, πάμε να συνεχίζουμε.
5: Ωραία. Με λίγο λιγότερο άγχος λοιπόν αυτή τη στιγμή στις πλάτες μας και λίγο λιγότερο βάρος, πάμε στην επόμενη επιλογή ερώτησης και θα διαλέξω μια ερώτηση κοινού. Χρήστο. Για ένα πόντο.
7: Εμίλια, για έναν πόντο. Στην κατηγορία Fans Question, ο Χρήστος από τη Θεσσαλονίκη σε ρωτάει.
5: Ωραία. Δικός μας.
6: Δεν ξέρω την ερώτηση, ξέρω τον Χρήστο.
7: Πότε ήταν η τελευταία φορά που το Euro κατακτήθηκε από μη μεσογειακή χώρα.
5: Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Ωραία. Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, το 12 Ισπανία, το 8 Ισπανία, το 4 Ελλάδα, το 2000 Γαλλία, το 96... Πολύ πιθανό. Θέλουμε το πότε άρα. Τη χρονιά θέλει.
6: Θέλουμε χρονιά.
5: Θα πω το 96. Νομίζω κάποια στιγμή πρέπει να το έχει πάρει η Γερμανία. Δηλαδή από τη Γερμανία να το έχουμε χάσει.
6: Λουκέτο.
5: 1996, Λουκέτο.
7: Λουκέτο. Κλειδώσαμε, κύριε 96. Τι λες, Χαρή.
8: Δεν το γνωρίζω.
7: Λοιπόν, το 1996, Εμίλια, το Euro κατακτήθηκε από τη Γερμανία και είναι η σωστή απάντηση.
5: Εντάξει. Ωραία.
7: Πάμε. Αλλαγή ταμπλό. Και τώρα τι κάνουμε.
6: Πάμε μια γεωγραφία. Πάμε μια γεωγραφία. Πάμε. Γεωγραφία τι είναι, ρε. Μια χώρα, εντάξει, μια ομάδα, εύκολο.
8: Πάμε γεωγραφία 2.
7: Για 2 πόντους στην κατηγορία της γεωγραφίας. Θέλουμε να μας πείτε σε ποια χώρα αγωνίζεται η Τσέλιε.
6: Αχ. Την ξέρεις.
8: Ναι.
6: Δεν ξέρω αν το έχεις.
5: Είμαι μεταξύ δύο χωρών εγώ.
8: Μου έχει κλειδώσει η Λιθουανία για κάποιο λόγο. Πάμε Λιθουανία. Πάμε Λιθουανία.
6: Λιθουανία.
8: Δεν ξέρω, κάτι μου.
6: Ναι. Κάτι σου κάνει.
7: Κλειδώνουμε Λιθουανία.
8: Ναι.
7: Κλειδώσαμε Λιθουανία. Τι λες.
5: Δεν νομίζω ότι είναι σωστό.
8: Όχι.
5: Νομίζω ότι δεν είναι. Είναι πιο νότια. Βαλκάνια και λίγο πάνω.
8: Άμα ακούσα το 50-50 θα το βρίσκα κατά πάσα πιθανότητα, αλλά δεν άξιζε να το πω.
7: Θα σου τη δώσω αυτή τη χαρά να ακούσεις το 50-50. Τι θα άκουγες δηλαδή αν
8: ναι.
7: διάλεγες 50-50. Θα άκουγες Α. Λετωνία, Β. Σλοβενία. Δυστυχώς χάνεις την ερώτηση.
8: Όχι, δηλαδή. Δεν είναι η Σλοβενία. Λετωνία.
7: Και η αλήθεια είναι ότι είναι η Σλοβενία, κύριε.
8: Πολύ έξω.
7: Πάμε.
5: Λοιπόν. Θέλω μία gossip διάρα για να μην τις αφήσουμε πάλι για το τέλος και εύχομαι να με ρωτήσουν τι ομάδα είναι ο Μάρκος Εφερλής. θα ήταν μία καλή.
8: Δεν είναι αυτή, έχετε κάνει λάθος.
7: Λοιπόν, για 2 πόντους στην κατηγορία gossip, Εμίλια, θέλουμε να μας πεις ποιος παίκτης υπήρχε στο εξώφυλλο του FIFA 17.
5: 90% σίγουρος είμαι ότι είναι ο Μάρκο Ρόης.
7: Ναι. Κλειδώνεις δηλαδή.
5: Και νομίζω συμφωνεί και ο Χάρης.
7: Κλειδώσαμε
8: το ότι έχει μπει σε εξώφυλλο ο Ρόης έχει μπει. Ήταν το 17 ή το 18. Αυτό δεν θυμάμαι.
5: Εγώ νομίζω ότι ήταν το 17.
7: Η απάντηση, παιδιά, είναι σωστή. Ακόμα 2 πόντοι για τον Εμίλιο.
8: Πάμε. Είμαστε δύσκολοι. Λοιπόν, λέω να πάμε στο club combo.
6: Ναι.
8: Να μειώσουμε σε 4-2.
6: Ναι.
8: Αυτό.
6: Okay.
8: Πάμε club combo.
7: Λοιπόν, κύριοι, ακούτε 2 ονόματα ομάδων και αυτές είναι οι εξής. Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης.
5: Ένα παίκτη που έπαιξε και για τις 2 ομάδες.
7: Ψάχνουμε έναν παίκτη δηλαδή που έχει παίξει και στις 2 ομάδες.
6: Υπάρχουν και πιο δύσκολα από αυτά.
8: Πόπο. Δεν θυμάμαι. Αλλά δεν νομίζω να έχει παίξει Αστέρα.
6: Ποιος.
8: Θα εκτεθούμε Ούμπιντες. Αλλά ο Ούμπιντες ήταν χρόνια στον Ατρόμητο. Δεν θέλω να δώσω πάσο τώρα. Δεν είναι για πάσο η ερώτηση. Είναι...
6: Ναι, αλλά έχουμε κάποιο όνομα αφού δεν έχουμε.
8: Άντε. Εντάξει, θα πάμε πάσο αναγκαστικά.
7: Δίνουμε πάσο.
8: Ναι.
7: Κλειδώσαμε πάσο.
5: Εμένα ένα που είχε έρθει που ενδεχομένως να είναι και αυτό το καλοκαίρι είναι ο Τσιντότας, ο τερματοφύλακας.
7: Όπως και να έχει, τα παιδιά έχουν χάσει την ερώτηση. Υπάρχουν ονόματα όπως ο Ματίας Ιγκλέσιας, ο Γιάννης ο Κοντοές, ο Κώστας ο Γιαννούλης.
8: Τον Ιγκλέσιας θα μπορούσα να τον βρω.
7: Τον Ιγκλέσιας, εγώ νομίζω.
8: Θα μπορούσα.
7: Ο Ιγκλέσιας δεν είναι και πάρα πολύ ψηλά σε συμμετοχή.
5: Ναι. Ωραία.
7: Πάμε.
5: Με δεδομένο το σκορ αυτή τη στιγμή, μου δίνεται το περιθώριο να παίξω λίγο πιο επιθετικά και με ρίσκο. Αυτό σημαίνει ότι θα πάρω ένα top 5.
7: Okay.
5: Και βλέπουμε.
7: Λοιπόν, Εμίλια,
5: ναι.
7: Για πιθανούς τρεις ή και έναν πόντο, θέλουμε να μας πεις τους top 5 Βραζιλιάνους με τα περισσότερα γκολ στην ιστορία της Premier League.
5: Εδώ τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Το καλό είναι ότι είναι για ένα πρωτάθλημα που παρακολουθώ. Οπότε, μία σκέψη είναι από τους πρόσφατους ποδοσφαιριστές είναι ο Ζεσούς, ο οποίος έχει βάλει και με τη Σίτι αρκετά, και ο Βίλιαν, επίσης, που έχει βάλει αρκετά με την Τζέλσι. Επομένως, θέλω να ξεκινήσω με τον Ζεσούς, Χρήστο.
7: Και κλειδώνεις δηλαδή.
5: Γκαμπριέλ Ζεσούς.
7: Κλειδώσαμε Γκαμπριέλ Ζεσούς.
5: Ναι.
7: Ο Ζεσούς, κύριε, με τέρματα 76.
5: Πάρα πολλά, είναι σίγουρα μέσα.
7: Είναι σωστή απάντηση, θέση νούμερο 2.
5: Μάλιστα. Ο Βίλιαν πιστεύω ότι θα είναι σίγουρα. Το πιστεύω πάρα πολύ. Να σκεφτούμε τώρα άλλους. Ο Πακετά δεν είναι τόσο γκολτζής, που είναι από πρόσφατους. Στα ζήρους εκεί ο Τζο ήταν τίποτα, λίγα πράγματα. Ο Ρομπίνιο τύπου λίγα πράγματα. Δώσε λίγο τον Βίλιαν, Χρήστο.
7: Τον κλειδώνεις.
5: Βίλιαν, ναι.
7: Κλειδώσαμε Βίλιαν. Λοιπόν, Βίλιαν, τέρματα τον αριθμό 47.
5: Πιστεύω θα είναι μέσα με αυτά τα γκολ.
7: Σωστή απάντηση, θέση νούμερο 4.
5: Ωραία. Επειδή θέλω να πάρω λίγο τα πράγματα ανάλογα με την ομάδα και να σκεφτώ παίχτες. Θέλω να πω ότι η United, ας πούμε, η Manchester United δεν είχε κάποιο Βραζιλιάνο που να μπορώ να σκεφτώ. Η City, η Βραζιλιάνο που σκέφτηκα, ήταν σε καμία περίπτωση. Δηλαδή είναι ο Τζο, επιθετικός που ήταν ένας απίθανος, και ο Ρομπίνιο δεν προλαβαίνουν βάλουν τόσα γκολ, θεωρώ. Η Tottenham είχε Βραζιλιάνο. Τον Παολίνιο είχε, δεν νομίζω να είχε τόσα γκολ ο Παολίνιο που ήταν χαφ. Με τίποτα. Τσέλσι, Βραζιλιάνο του Τσέλσι. Ραμίρες. Όχι. Λίβερπουλ, Βραζιλιάνο. Λίβερπουλ. Arsenal έχει το Μαρτινέλι. Τώρα, να προλάβει να βάλει. Παλιότερα είχε Βραζιλιάνο. Είχε τον Ζιλμπέρτο Σίλβα, εντάξει. Ωραία, πιο κάτω. West Ham. Τίποτα. Δεν θέλω να πάω πάσω. Να κοιτάξω να πάρω τώρα το τηλέφωνο μου.
7: Ναι, ναι. Είσαι αποφασισμένος δηλαδή να τη χρησιμοποιήσεις την βοήθεια.
5: Ναι, γιατί δεν μου έρχεται κάτι καλό. Δεν μου έρχεται κάτι καλό και δεν θέλω να την κάψω τώρα εντελώς.
6: Πάρε το Χάρη εδώ, έχει κάνει λίστα.
5: Θα έπαιρνα το Χάρη. Αν με αφήνει ο Χάρης. Θα το έκανα.
8: Πάρε, απλά. Δεν ξέρω. Να του δώσω λάθος επίτηδες.
5: Ωραία, Χάρη, θες να πάρω εσένα. Δεν το έχω κάνει ποτέ.
8: Όχι, άμα θες, πάρε. Εντάξει,
7: ναι, αν πιστεύεις ότι θα ήταν κομπλέ.
8: Θα σε βοηθήσω κανονικά.
5: Ωραία, λοιπόν, Χάρη, για να κάνουμε ένα brainstorming λίγο.
7: Ανοίγει διάβλος επικοινωνίας τώρα από τις πλευρές και συζητάτε παρέα.
8: Κοίτα, νομίζω το νούμερο ένα είναι ξεκάθαρο και είναι ο Φιρμίνο. Πολλά χρόνια στη Λίβερπουλ.
6: Αυτό πήγα να το πω και εγώ. Μα την Παναγία. Ναι, επειδή τον έχω δει αρκετές φορές.
5: Κοίτα, είδες.
6: Να σου πω κάτι.
5: Ξεφτύλα,
6: πήρες καλή βοήθεια.
5: Πήρες καλή βοήθεια. Είναι σίγουρα.
8: Νομίζω είναι σίγουρα ο Φιρμίνο.
5: Όχι, είναι σίγουρα 100%.
8: Τώρα.
7: Να κλειδώσουμε, δηλαδή θέλετε.
5: Κλειδώνουμε Ρομπέρτο. Κλειδώνουμε Ρομπέρτο Φιρμίνο. Εντάξει, μην κλειδώσουμε και πάρε. Αντίπαλε. Να κλειδώσω.
7: Άσε κλειδώνω εγώ.
5: Πάμε, Φιρμίνο.
7: Λοιπόν, κλειδώσαμε Φιρμίνο, κύριοι, και με τέρματα. 82
8: πρώτος.
7: Είναι στη λίστα και είναι στη θέση νούμερο 1.
5: Σίγουρα ήταν.
6: Μπράβο.
8: Από εκεί και πέρα έχω γράψει Κουτίνιο επίσης, αλλά δεν ξέρω επειδή έπαιζε κέντρο.
5: Μ' αρέσει αυτό το πήγα στη Λίβερπουλ. Κανένας Βραζιλιάνος, ωραίο ήταν.
8: Ναι.
5: Και Φιρμίνο και Κουτίνιο.
8: Ο Ριτσάρλισον, αλλά δεν έχει κάτσει πολύ στην Τότεναμ. Δεν νομίζω να έχει 40 πλάς.
5: Αυτοί οι δύο, και ο Κουτίνιο και ο Ριτσάρλισον, θα μπορούσαν
8: να είναι. Και τελευταίο Βραζιλιάνο έχω πει τον Όσκαρ τη Τσέλσι που είχε κάτσει. Αυτούς έχω γράψει. Τώρα, άμα είναι κανένας παλιός, δεν
5: τίνω, το έχω. Τι είναι, έχει παίξει πολύ λίγα χρόνια. Ο Ριτσάρλισον έχει παίξει και στην Everton. Είναι πιο καλή απάντηση.
8: Ναι.
5: Ριτσάρλισον, κλειδώνουμε.
7: Κλειδώνεις Ριτσάρλισον.
5: Και κλειδώνω.
7: Κλειδώσαμε Ριτσάρλισον.
5: Ναι.
7: Η βοήθεια του Χάρη αποδίδει ξανά καρπούς. Είναι σωστή απάντηση. Ριτσάρλισον με τέρματα 62. Στη θέση νούμερο 3.
5: Ωραία. Και τώρα έχουμε το νούμερο 5, το οποίο. Θα είναι κάτι χαμηλό, θα είναι κάτι οριακό. Έδωσε Κουτίνιο και.
8: Όσκαρ.
5: Να πω τον Κουτίνιο, ρε παιδιά. Ο Μαρτινέλη μην έχει βάλει περισσότερο από όλους αυτούς.
8: Και αυτό ήταν καλή επιλογή. Δεν τον είχα σκεφτεί.
5: Θα πω τον Μαρτινέλη. Γκαμπριέλ Μαρτινέλη.
7: Κλειδώνεις Μαρτινέλη.
5: Ναι.
7: Κλειδώσαμε Μαρτινέλη. Μαρτινέλη, λοιπόν, δοκάρει και έξω. Χάνεις την απάντηση αυτήν. Χάνεις το μαξιλαράκι σου.
5: Σταματάω και παίρνω τον ένα πόντο και ευχαριστώ πάρα πολύ το Χάρη γιατί θα
7: είχα εκτεθεί. Μαρτινέλη με τέρματα 38 είναι στη θέση νούμερο 6.
5: Ωραία. Σταματάω. Σίγουρα.
7: Κλειδώσαμε ότι σταματάει, οπότε ένας ακόμη πόντος για τον Εμίλιο. Και η ερώτηση είναι αν ο Κουτίνιο του Χάρη είναι στη θέση νούμερο 5.
5: Δεν θα το έλεγα, όχι.
7: Ο Κουτίνιο είναι σωστή απάντηση, κύριε, και είναι στη θέση νούμερο 5.
8: Το είχαμε βρει.
7: Μπορεί να ουσιαστικά δηλαδή... είναι ισοβαθμία με τον Βίλιαν, δηλαδή είναι και οι δύο στα 47 τέρματα.
5: Άρα ο Χάρης είναι πιθανό να παίρνει τρίποντο εδώ. Την είχε την ερώτηση πολύ.
7: Ναι. Καλύτερα δεν ξέρω, που... δεν ξέρω καλύτερα αν θα κάνει στην αρχή κάποιο λάθος. Ενώ αν δεν θα ξεκλείδωνε...
5: Μόνο τον Βίλιαν ίσως να
8: μην έλεγα. Το Βίλιαν ίσως να μην έλεγα, αλλά... Μόλις τον είπες μου ήρθε κατευθείαν, είχε παίξει και έτσι.
5: Χάρη,
6: θα έπαιρνε τηλέφωνο
5: το έκανα πρώτη φορά, ευχαριστώ πολύ. Εντάξει,
7: πάμε χαρά. Κύριε.
8: Κοίτα, λέω να πάρουμε κι εμείς ένα top 5.
7: Εννοείται.
8: Γιατί ήταν... Καλό. Μ' άρεσε. Ναι, μ' άρεσε, εντάξει.
5: Το και τηλέφωνο μου είναι ανοιχτό.
8: Ωραία. Πάμε. Ναι, ναι, ναι.
7: Λοιπόν, Μάρκο και Χάρη, θέλουμε να μας πείτε αντίστοιχα τους top 5 Πορτογάλους με τα περισσότερα γκολ στην Premier League.
6: Ρονάλντο. Έβαλε. Πόσο έπαιξε.
8: Πολύ λίγο. Ήταν πιτσιρικάς κιόλας. Πορτογάλους. Πάμε στις μεγάλες. United Πορτογάλους. Ο Μπρούνο. Ένας είναι αυτός.
7: Δεν ξέρω αν είναι καλή λύση και το να πας στις εθνικές.
5: Εγώ έτσι
7: έκανα. Να πας στην εθνική ναι. Πορτογαλίας, ξέρω εγώ.
8: Ναι, απλά αυτό θα βοηθήσει για τώρα. Είναι ο Ζώτα. Αλλά δεν νομίζω να έχει προλάβει, έχει τραυματιστεί κιόλας.
5: Πάντως, αν πας με βάση τους Βραζιλιάνους, οι Βραζιλιάνοι είχε πολύ λίγα γκολ.
8: Ναι, κοίτα, θα κλειδώσουμε τον Μπρούνο, σίγουρα. Μπρούνο Φερνάντες.
7: Κλειδώνουμε Μπρούνο Φερνάντες.
8: Ναι, ναι, ναι.
7: Λουκέτο, Μπρούνο Φερνάντες. Τι λες?
5: Θα έλεγα άλλα πρώτα εγώ.
7: Μπρούνο Φερνάντες, κύριε. Τέρματα. 59. Σωστή απάντηση, θέση νούμερο 3.
8: Κοίτα, τώρα που είπε στο Ρονάλντο. Ξαναγύρισε πίσω.
6: Τώρα δεν έπαιζε πριν κάνα δύο χρόνια τρία.
8: Ξαναγύρισε φύγει, και έβαλε.
6: Θα έβαλε.
8: Το θέμα τότε που ήταν πιτσιρικάς έβαλε.
6: Ναι ρε, πάντα έβαζε. Από μικρός το είχε αυτό.
8: Να κλειδώσουμε Ρονάλντο και να είναι το λάθος μας. Εντάξει, θα πέσεις με Ρονάλντο.
7: Σωστό και αυτό. Σωστό.
8: Κριστιάνο. Πάμε στον Κριστιάνο.
7: Κριστιάνο Ρονάλντο, λοιπόν, κύριοι, και να τονίσουμε ότι είναι απάντηση Μάρκου Σεφερλή και όχι Χάρη Σεφερλή.
8: Λιθοβολήστε.
7: Έτσι. Κλειδώσαμε Κριστιάνο.
5: Σίγουρα.
8: Ναι.
7: Τέρματα 103 για το παλικάρι, θέση νούμερο 1.
6: Εντάξει. Που εδώ και πέρα τι κάνουμε.
8: Δεν μπορεί να μην είναι ο Ζώτα. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο Πορτογάλο. Κλειδώνω και το Ζώτα. Κλειδώνουμε.
7: Κλειδώσαμε Ντιόγκο Ζώτα.
8: Ναι.
7: Ο Ζώτα, κύριε, έχει 3 τέρματα περισσότερα από τον Μπρούνο Φερνάντες. Είναι σωστή απάντηση, θέση νούμερο 2.
6: Μπράβο.
8: Και λείπει το 4 και το 5. Να πάρουμε τον Εμίλιο ή θα μας κάψει.
6: Δεν νομίζω, εντάξει.
7: Για να δώσει
8: το 4 και το 5. Ωραία, εντάξει, θα το χρησιμοποιήσουμε έτσι.
5: Να πάρεις βοήθεια.
8: Χρησιμοποιούμε τη βοήθεια του τηλεφώνου για τον Εμίλιο. Κάποιον θα έφυξε.
7: Ανοίγει ξανά ο διάβολος δηλαδή επικοινωνίας.
8: Ναι, ναι, ναι.
7: Κλειδώνουν βοήθεια τηλεφώνου, σε καλούν και απαντάς.
5: Εγώ νομίζω ότι... Στο 4 ή στο 5 θα είναι ο Μπερνάρντο Σίλβα από τη City.
8: Ναι, πιστεύω, όχι ο Μπερνάρντο.
5: Πιστεύω ότι είναι γιατί είναι και πολλά χρόνια, έχει κάνει και πολύ καλές χρονιές με πάνω από 10 γκολ σίγουρα. Δηλαδή θα είναι, θεωρώ, στην πεντάδα.
8: Ναι, ναι, ναι.
5: Θεωρώ ότι είναι καλή απάντηση. Από εκεί και πέρα μετά.
8: Η City είχε άλλον έτσι Πορτογάλο.
5: Όχι,
8: ναι. Πάμε στον Μπερνάρντο, ναι. Κλειδώνουμε Μπερνάρντο.
7: Κλειδώσαμε Μπερνάρντο Σίλβα.
8: Ναι.
7: 41 τέρματα για τον Πορτογάλο.
5: Πιστεύω είναι μέσα.
8: Καλό είναι.
7: Και τον τοποθετούν στη θέση νούμερο 4. Σωστή απάντηση.
8: Με 41 στο 4.
6: Αλλά θέλουμε κάποιον τώρα στο 5 με λιγότερα, έτσι.
5: Άρα τώρα είσαι στην ίδια φάση που ήμουν και εγώ προηγουμένως.
8: Με κάτι λίγο. Απλά δεν έχω όνομα.
5: Και εγώ τώρα δεν μου έρχονται κάτι πολύ προφανές.
8: Ήταν ένας. Όχι, αυτός τη Γούλφ. Η Γούλφ έχει πολλούς Πορτογάλους, που θα ήταν μια καλή σκέψη. Λες να είναι κάποιος Ρουμπέν Νέβες.
5: Πέδρο Νέτο.
8: Πέδρο Νέτο, Ρουμπέν Νέβες.
5: Πέδρο Νέτο που είναι τώρα.
8: Τσέλσι. Και έχει βάλει κιόλας.
5: Πέδρο Νέτο έχει κάνει μια καλή χρονιά στη Γούλφ. Θα είναι κοντά στα 40 γκολ, να ξέρεις.
8: Κοίτα, είναι καλή επιλογή. Να πάμε με Νέτο. Για να δούμε και να είναι το λάθος μας.
6: Ό,τι νομίζεις, ναι.
8: Πάμε στον Πέδρο Νέτο.
7: Κλειδώνουμε Πέδρο Νέτο. Πέδρο Νέτο, λοιπόν, εντός δεκάδος.
8: Θα είναι κανένα 7-8.
7: Θέση νούμερο 8. Λάθος απάντηση. 13 τέρματα για τον Πορτογάλο.
5: Εγώ θα σταματούσα στη θέση σας.
8: Όχι, παίρνουμε τον ένα πόντο.
7: 5-2 στο quizball, κύριε. Τι λέτε, έχετε ξεχάσει ονόματα? 37.
5: Σίγουρα.
7: Έχετε ξεχάσει σίγουρα έναν παίκτη, ο οποίος λέγεται Νάνι.
6: Αυτός θα έχει με τη Χιονάτη.
8: Είναι, είναι σίγουρα.
7: Ο οποίος με 26 τέρματα
8: μόνο
7: είναι στη θέση νούμερο 6, κύριε.
5: Είναι πολύ λίγα πάντως εδώ.
7: Και με 29 τέρματα είναι ο παλέμαχος πλέον προπονητής, αν δεν κάνω λάθος, Λουίς Μποαμόρτε.
8: Δεν τον ήξερα.
5: Τα κάνεις όλα τέλεια.
8: Εντάξει, δεν πειράζει.
7: 5-2, πάμε.
5: Το σκορ είναι 5-2. Θα πάω σε ένα player ID για ένα πόντο.
7: Βιογραφικό παίκτη λοιπόν, επιλέγει ο M και θα δει μπροστά του αυτό.
8: Ναι. Κάπου πάει το μυαλό μου.
7: Ορίστε, καλό τάξιδο.
5: Ωραία. Έχει ξεκινήσει το 2005 από την Τρολχάταν. Το 2006 συνεχίζει στην είναι στην νεανική ομάδα μάλλον. Τη Τρολχάταν, μετά πάει το 6 στην πρώτη ομάδα, 7 με 14 στην Γκέτεμπορκ, 15 με 18 στην ΑΕΚ, 18 με 20 στη Ρεν και 20 με 21 στην Γκέτεμπορκ. Άρα μιλάμε για Σουηδού που έπαιξε στην ΑΕΚ. Αλλά έπαιξε και πολλά χρόνια, αυτό μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, καλά, προφανώς από το βιογραφικό, απλά ψάχνω Σουηδού στην ΑΕΚ, ενώ οι άλλες ομάδες δεν μου λένε απολύτως τίποτα. Και δεν είναι καιρός για να πάρω το 50-50.
7: Εντάξει, απ' την άλλη όμως, αν θες να μαζέψεις πονταλάκι, δεν είναι απαραίτητα κακή βοήθεια.
5: Θεωρώ ότι θα πάρω ένα πόντο με το 50-50, θα μου πεις τώρα. Είναι το ίδιο πράγμα βασικά. Αν πάρω το 50-50 και θεωρώ ότι θα το βρω, ίσως αξίζει και να το πάρω. Εδώ που τα λέμε τώρα, έτσι πώς το σκέφτομαι. Δεν ξέρω αν είναι τόσο κακή. Λοιπόν, 50-50.
7: 50-50, συνεχίζει να διεκδικήσει προφανώς έναν πόντο και οι πιθανές απαντήσεις είναι οι εξής. Α. Αϊντάρεβιτς, Β. Γιόχανσον.
5: Σωστά, ο Αϊντάρεβιτς πρέπει να είναι. Αυτή είναι η απάντηση. Ο Γιόχανσον είχε περάσει και από τον Παναθηναϊκό δεξιμπακ, είχε παίξει και στην ΑΕΚ και τώρα στη Λάρισα, από την οποία έφυγε. Αϊντάρεβιτς είναι η σωστή απάντηση.
7: Κλειδώνουμε Αϊντάρεβιτς. Κλειδώσαμε Αϊντάρεβιτς.
5: Και λέει είναι Γιόχανσον. Υπάρχει.
6: Δεν έχει κλειδαλά τώρα να ξεκλειδώσει.
7: Λουκέτο.
6: Λουκέτο το έβαλε. Τελείωσε.
5: Λοιπόν, είχα εντελώς άλλο Γιόχανσον στο μυαλό μου. Είχα την εντύπωση, τέλος πάντων, τα έχω κάνει όλα μαντά.
7: Έχουμε κλειδώσει Αϊντάρεβιτς και ο Αϊντάρεβιτς είναι λάθος απάντηση, χάνει την ερώτηση. Γιάκοπ Γιόχανσον.
5: Γιάκοπ Γιόχανσον, το εξάρρυρε.
7: Είναι η σωστή απάντηση. Πάμε, αλλάξτε θέση, κύριε. Λοιπόν, τι επιλέγουμε.
8: Player ID, player ID.
7: Το άλλο. Mirroring. Θα δουν αυτό.
5: Το ξέρω εγώ.
8: Μην εκτεθούμε.
7: Ορίστε, καλοτάξιδο και μας διαβάζετε τι βλέπετε.
8: 2002-2005 Newell's Old Boys. 2005-2007 River Plate. 2007-2009 Ολυμπιακός. 2009-2012 Πόρτο. 2012 πήγε δανεικός στην Τζένο από την Πόρτο. 12-15 Bursaspor. 2015 Cruz Azul. 16-20 San Lorenzo. 20-21 Lanús. 21-22 News Old Boys. 22 μέχρι τώρα Estudiantes. Θυμήσου ομάδα 7-9. Αργεντίνο. Ο Γκαλέτη. Πότε ήταν. Αλλά πήγε Πόρτο Γκαλέτη.
7: Πόρτο είχε πάει μετά ή Πόρτο ήρθε από Πόρτο αυτός.
8: Μετά. Πήγε μετά.
5: 50-50 δεν έχετε πάρει 50-50.
8: Όχι, αλλά αξίζει τώρα στον Άσο. Πόσο χάνουμε
6: 5-2. Άμα πάμε το σχετικό του Εμίλιο, αξίζει.
5: Θα σου πω κάτι. Καλά, και εγώ είπα σε αυτήν την ερώτηση στην αρχή ότι το ξέρω και είμαι σίγουρος και πριν έτσι θα έλεγα.
6: Κοίτα, άμα δούμε τα δύο ονόματα.
8: Ναι, αλλά ξέρεις τι σκέφτομαι. Το 50-50, άμα πάρουμε μια τριάρα επί δύο. Ναι. Το 50-50 μετά, άμα πάρουμε μετά για δύο.
7: Θα σου δώσει δύο.
8: Άρα συμφέρει παραπάνω.
6: Ναι, αλλά τώρα δεν το ξέρουμε.
8: Ναι, αλλά
6: πρέπει να μειωθούμε δύο.
8: Ναι, αλλά το τριάρι δεν είναι δύσκολο να το βρούμε.
5: Κοίταξε, πες με τη στρατηγική σου.
8: Θες να πάμε.
6: Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, να χάσουμε.
8: Να τη χάσουμε, ναι. Να δώσουμε ας πούμε το γκαλέτ που δεν είναι, δεν υπάρχει περίπτωση να παίζει ακόμα. Ή να τη χάσουμε και να το πάρουμε εδώ το 50-50, να την κάνουμε επί δύο ας πούμε.
6: Εντάξει.
8: Να το κάνουμε έτσι.
6: Ναι.
8: Ωραία. Πάμε στον Γκαλέτη, είναι λάθος, αλλά κλειδώσε τον Γκαλέτη.
7: Κλειδώσαμε Λουτσιάνο Γκαλέτη.
5: Ναι. Η απάντηση είναι ο Μπελούτσι, νομίζω. Φερνάντο Μπελούτσι. Το θυμάσαι.
8: Ναι. Το ξέρω, ναι.
7: Είναι ο Φερνάντο Μπελούτσι, η σωστή απάντηση. Χάνετε την ερώτηση.
5: 5-2.
6: Κάτι μας είπες τώρα.
5: Νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσω να παίρνω άσους τώρα. Έτσι πως είναι το παιχνίδι.
7: Χωρίς διπλασιασμό.
5: Είναι σίγουρο ότι θα πάρουν. Θεωρώ ότι οι αντίπαλοι θα πάρουν το διπλασιασμό σε τριάρα και θα πάνε για εξάποντο. Που αυτό θα τελειώσει το παιχνίδι αυτομάτως. Αλλά επειδή υπάρχουν δύο, θα το αφήσω. Θα το αφήσω να το κάνουν. Ο άσος που θα πάρουν το club combo. Πριν το Ατρόμητος Αστέρας θα το έβρισκα.
7: Και ελπίζει να βρει και αυτό.
5: Και ελπίζω να βρω και αυτό ακριβώς.
7: Ωραία, πάμε για ποδοσφαιρικό μεζέ και έναν πόντο. Τα δύο clubs που θα ακούσεις είναι τα εξής.
5: Ναι.
7: Λάρισα Ηρακλής.
5: Λάρισα Ηρακλής. Δεν είμαι σίγουρος για τον Εμπεγλέρα αν έχει παίξει Ηρακλή, αν έχει παίξει στο Κελούβο. Που έχει παίξει πάρα πολλές ομάδες ο Εμπεγλέρα. Έχει παίξει σίγουρα στον Άρη. Νομίζω ότι δεν έχει παίξει τον Ηρακλή. Μπουκουβά, έλα. Αυτό είναι. Θα δώσω σίγουρα. Μιχάλη. Θα δώσω τον Μπουκουβάλα, το δεξί μπακ.
6: Γιατί μπορεί να πει και τον Μιχάλη Κρότου. Μιχάλη είναι το όνομα του πατέρα του.
7: Να μα δείξει ότι ξέρει.
5: Ότι Μιχάλης Μπουκουβάλας έχει ξεκινήσει από τι ακαδημίες. Τέλος πάντων, στη Λάρισα ξεκίνησε την καριέρα του και έπαιξε στη Β' Εθνική στον Ηράκλειο. Δεξί μπακ.
7: Κλειδώσαμε λοιπόν Μιχάλη Μπουκουβάλα.
5: Ναι.
7: Μιχάλης Μπουκουβάλας, σωστή απάντηση. Ένα πόντο για τον Εμίλιο.
5: Για πε καμιά άλλη.
7: Έχω δοσμένα ονόματα όπω τον Κώσταν Εμπεγλέρα.
5: Δεν ήμουν 100% σίγουρο.
7: Του Σιατραβά.

0: Έλληνας για να αποφύγω τη φυλακή.
1: Ποιας ομάδας?
0: Ναι.
1: Η απάντηση είναι η ομάδα δηλαδή.
0: Είναι η ρουμανική ομάδα.
2: Λοιπόν, ας πούμε Στεάουα Βουκουρεστίου. Είναι η πιο γνωστή.
0: Κλειδώνουμε Στεάουα.
2: Ναι.
3: Αυτή ξέρουμε, αυτή είναι εμπιστευόμαστε.
1: Έχει, εγώ θα έλεγα και εγώ Στεάουα γιατί έχει έναν πολύ ιδιότροπο πρόεδρο και έχει κάνει πολλά τέτοια περίεργα.
4: Μη γνωρίζοντας τη δήλωση.
1: Μη γνωρίζοντας τη δήλωση, όχι.
0: Κύριε, η δουλειά μου δεν είναι να κάνω αστεία, Μάρκο. Το 6-3 είναι γεγονός.
4: Εντάξει. Εγώ δεν είναι η Στεάουα.
0: Είναι η Στεάουα.
3: Μπράβο, ρε μεγάλε.
0: Ωραίος.
1: Έχουμε και λέμε. Από εκεί που είχαμε πολλούς άσους, τώρα οι περισσότεροι δεν είναι άσοι. Έχουμε ιστορία άσο, ερώτηση κοινού άσο, δύο τριάρες.
2: Και μία διάρα.
1: Και μία διάρα. Και ο διπλασιασμός είναι στο παιχνίδι. Είναι όλα ανοιχτά ακόμα. Αυτό θέλω να καταλήξω.
4: Τίποτα δεν έχει τελειώσει.
1: Θα πάρω την ιστορία για ένα πόντο.
0: Πας για σάκι.
3: Έτσι για την ιστορία.
0: Ναι. Έτσι για την ιστορία. Έτσι για την ιστορία λοιπόν, Εμίλιε, θέλουμε να μας πεις ποιος είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Manchester United.
1: Στην ιστορία της Premier είναι ο Ρουνί. Στη σύγχρονη ιστορία δηλαδή της United. Δεν μου αρέσει σαν όνομα για πρώτο σκόρερ στην ιστορία.
0: Τι ονόματα δηλαδή έχει.
1: Ο Μπόμπι Τσάρλτον, ας πούμε, είναι το νούμερο ένα όνομα που θα έλεγα. Αν το πάω ιστορικά δηλαδή. Θα δώσω Τσάρλτον. Μπόμπι Τσάρλτον.
0: Κλειδώνουμε.
1: Ναι.
0: Κλειδώσαμε Σερ Μπόμπι Τσάρλτον. Τι λέτε, κύριε.
2: Εγώ το Ρούνι θα λέω.
1: Ναι.
0: Για την ιστορία λοιπόν, κύριε, οι δύο αυτοί παίκτες έχουν διαφορά 8 τερμάτων. Με 253 τέρματα στη θέση νούμερο 1 και σωστή απάντηση είναι ο Γουέιν Ρούνι.
4: Ρώτα, αφού δεν ρωτάς. Δεν ήξερες. Δεν ρώταγες.
0: Εδώ πάει αυτό.
1: Είστε πολύ μέσα στο παιχνίδι. Είστε πολύ μέσα. Χαρή, τα πράγματα είναι κρίσιμα.
2: Χάνουμε 6-3.
1: Ναι. Ναι. Και πρόσεχε και τώρα μπορείς να περάσεις μπροστά και με διπλασιασμό στη διάρα.
2: Ναι.
1: Κατάλαβες. Γι' αυτό τώρα είναι θέμα στρατηγική. Είναι θέμα.
0: Είναι όλα ανοιχτά.
1: Θα κρίνει το αποτέλεσμα με λίγα λόγια. Θα
2: ακούσουμε τις ερωτήσεις. Ιστορία, διάρα, επί δύο.
1: Τον επηρέασε. Τον επηρέασε.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, κύριε, για την πιθανή ανατροπή και χρησιμοποιώντας το διπλασιασμό φυσικά, θέλουμε να μας πείτε ποιος είναι ο ξένος παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του Άρη.
2: Κοίτα, νομίζω ότι ο Κουέστα είναι καλή επιλογή. Δηλαδή έχει παίξει ευρωπαϊκά με τον Άρη. Έχει παίξει τουλάχιστον 5 χρόνια και είναι τέρμα που δεν χάνουν πολλά παιχνίδια τερματοφύλακες εκτός αν τραυματιστούν. Νομίζω είναι καλή επιλογή και να πέσουμε έτσι. Βέβαια, αν τη χάσουμε, χάνουμε.
0: Δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς.
2: Πάμε, ναι, Χούλιαν Κουέστα.
0: Κλειδώνουμε Χούλι.
2: Κλειδώνουμε Χούλι.
0: Κλειδώσαμε Χούλι.
2: Είναι καλή επιλογή ο Κουέστα τώρα.
1: Άμα είναι πέσουμε, πολύ καλή επιλογή.
0: Ναι. Το λουκέτο έχει μπει, κύριε, ό,τι και να λέτε. Εάν έπαιρνες το 50-50,
2: μπορεί,
0: θα άκουγες τις εξής πιθανές απαντήσεις. Α. Χούλιαν Κουέστα. Β. Ντάρσι Νέτο.
2: Εντάξει, δεν πήγαινε το μυαλό μου.
0: Ο Ντάρσι Νέτο, κύριε, έχει λιγότερες συμμετοχές από το Χούλι. Ανατροπή στο quiz μου.
3: Αγόρι μου, μπράβο, εντάξει, μπράβο. Συγχαρητήρια.
2: Εντάξει.
1: Πολύ τιμή, πολύ ωραία απάντηση. Δεν σου ρωτώ τι γίνεται. Γιατί όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά.
0: Ναι.
1: Είναι θέμα στρατηγικής καθαρά.
2: Ναι.
0: Γιατί σου είπα, Μάρκο, βάλετε στρατηγική στο παιχνίδι.
1: Εγώ θα έχω το διπλασιασμό και θα πρέπει να παίξω το διπλασιασμό σε τριάρι ή σε άσο. Και έτσι πως είναι το ταμπλό, αξίζει να παίξω το διπλασιασμό στον άσο.
0: Ναι, έτσι νομίζω κι εγώ.
1: Αλλά ποιο είναι το θέμα, ότι θα το κάνω τώρα για να μην το πάρετε μετά εσείς και μετά όμως εσείς έχετε το 50-50 για να κάνετε άσο
2: την
1: ιστορία τη γεωγραφία.
2: Ναι.
1: Παίρνω το διπλασιασμό στην ερώτηση κοινού για να περάσω μπροστά με έναν. Αν δεν το βρω, κλαίμε.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Αλλά θεωρούμε δεδομένο ότι.
2: Θα τα πάει σε πλανέτα, θα το βρει.
1: Πάω λοιπόν για το 8-7.
0: Λοιπόν, Εμίλιε, με διπλασιασμό διεκδικώντας 2 πόντους στην κατηγορία Fans Question, ο Τέλης από το Εγάλεο σε ρωτάει ποια είναι η μοναδική γαλλική ομάδα η οποία έχει κατακτήσει Champions League / κύπελο πρωταθλητριών.
1: Μαρσέιγ, κλειδώνω.
0: Σίγουρος, κοφτός, κλειδώσαμε.
4: Με τον Τέλη.
3: Τέλης ή δεν Τέλης.
0: Ανατροπή στην ανατροπή, κύριοι. 8-7 στο quizball.
1: Και όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά τώρα.
2: Λοιπόν, τι νιώθεις. Ιστορία ή γεωγραφία. Γεωγραφία μπορεί να βάλουμε στο 50-50, να προσανατολιστούμε. Τώρα ιστορία.
3: Ναι, γεωγραφία.
2: Γεωγραφία, τριάρα.
0: Λοιπόν, για 3 πόντους στην κατηγορία της γεωγραφίας, θέλουμε να μας πείτε σε ποια πόλη διεξήχθη ο τελικός του Champions League τη σεζόν 2001-2002.
2: Τώρα πρέπει κάτι να βρεις.
3: Εγώ.

0: δεν είχα
1: εγώ είχα στο μυαλό μου να κάνω παιδί τότε και ήρθες εσύ μετά.
0: Δεν είχα. Θα πάμε στο 50-50.
2: 50-50.
0: Ναι.
2: Και οι πιθανές απαντήσεις είναι οι εξής. Α. Γλασκόβη. Β. Μιλάνο.
1: Και το Μιλάνο θα ήταν η εύκολη. Τώρα για να βάλουν Γλασκόβη μέσα.
0: Έχω, ναι, ισχύει αυτό.
1: Μάλλον είναι η Γλασκόβη, θα βάζαν Μιλάνο και.
0: Και έχω δει ένα βίντεο. Δεν θυμάμαι αν ήταν εδώ.
1: Ναι, δεν ήταν, πες το.
0: Όχι, δεν θυμάμαι αν ήταν στο Quizball ή αν ήταν η συνέντευξη του κύριου Σωτηρακόπουλου που είχε πει ότι έχει γίνει στη Γλασκόβη ένα τελικό Celtic Inter, κάτι τέτοιο. Θυμάμαι που έλεγε Ματσόλα 01, Γκέμελ, κάτι τέτοιο. Οπότε θα πάμε στη Γλασκόβη.
1: Γλασκόβη, ναι, ρε.
0: Και ας χάσουμε.
1: Σου είπα, θα βάζανε δύο άλλες. Θυμάμαι, Μιλάνο και κάτι
0: θυμάμαι
1: άλλο.
0: Θυμάμαι το βίντεο. Τώρα, αν.
1: Άρα η Γλασκόβη είναι.
0: Αν θυμάμαι τόσο
1: λάθος. Μετά και ένα Μιλάνο για παραπλάνηση. Σε τα μάτια. Σε τα μάτια. Εμείς έχουμε τον κύριο Σωτηρακόπουλο να πούμε.
2: Κλειδώνουμε Γλασκόβη.
0: Ναι, πάμε Γλασκόβη.
2: Κλειδώσαμε Γλασκόβη. Ο συγκεκριμένος τελικός είναι ο τελικός που στέφθηκε πρωταθλήτρια η Ρεάλ Μαδρίτης. Νικώντας 2-1 την Bayern Leverkusen.
3: Με την κολάρα του Ζιντάν εκείνο το.
0: Όχι, άρα άλλο ήταν αυτό που λέει.
2: Και η κολάρα του Ζιντάν ήταν στον τελικό της Γλασκόβης, κύριε.
0: Ωραία.
2: Σωστή απάντηση. Έχουμε ισοπαλία στο Quizball.
3: 8-8.
0: Αξιοπρεπέστατη.
3: Ωραία, λοιπόν, Χρήστο, 8-8. Πάμε για μία. From downtown για την ιστορία Τριάρα.
2: Εμίλια.
4: Ναι.
2: Για τον τρίποντο και την νίκη στο σημερινό Quizball. Θέλουμε να μας πεις. Ποιος είναι ο νεαρότερος παίκτης ο οποίος έχει αγωνιστεί ως αρχηγός σε αγώνα Champions League.
3: Έχω κάτι στο μυαλό μου.
1: Το έχω.
3: Άσε, το έχω. Είναι διαφορετικό να το ακούς live. Λοιπόν, ο παίκτης που έχω σκεφτεί είναι Πορτογάλος. Αγωνιζόταν στην Πόρτο και έπαιξε πάρα πολύ νωρίς αρχηγός με την ομάδα του. Πάρα πολύ νωρίς. Στα 18 ήταν αρχηγός. Που είναι μια πολύ καλή ηλικία για να είναι σωστή αυτή η απάντηση. Και είναι ο Ρούμπεν Νέβες αυτός που έχω σκεφτεί. Ο Ρούμπεν Νέβες πήρε πολύ νωρίς το περιβραχιόνιο. Η Πόρτο είναι η ομάδα που παίζει στο Champions League και είναι η απάντηση που έχω σκεφτεί και θα πέφτα πολύ εύκολα με αυτήν. Ρούμπεν Νέβες, κλειδώνω.
2: Ω, βόμβα, έτσι ακούστηκε αυτό.
0: Εγώ δεν θα έλεγα αυτό. Θα πήγαινα προς Μπαρτσελόνα ή Πέδρη ή Γκάβη. Αν έχουν.
3: Μου ακούγεται πιο προφανές.
0: Αλλά ναι.
3: Δηλαδή, πώς πήγες πριν στη Γλασκόβη και είπες ότι ναι, Γλασκόβη. Ναι. Πολύ έξυπνα.
0: Το
3: Μιλάνο ακούγεται εύκολο. Η Γλασκόβη είναι τριάρα. Έτσι και εγώ για τριάρα πιο.
2: Θα το πούμε για τελευταία φορά άλλος. Σήμερα. Λουκέτο. Και έχεις κλειδώσει.
4: Ναι.
2: Οι αποφάσεις έχουν πάρθει. Το αποτέλεσμα είναι λυμένο. Ή Χ ή 11-8. Σωστά.
4: Ναι.
2: Ο παίκτης που ψάχνουμε αγωνίστηκε ως αρχηγός ηλικία 18 ετών και 221 ημερών.
4: Πώς τώρα καλά, τα τικ τα βάζουμε.
2: Το μάτς αυτό συνέβη στις 20 Οκτωβρίου του 2015.
1: Ναι, ναι. Τώρα κατάμορφη
4: είναι. Πάλι είναι πολύ πιθανό. Είναι η ηλικία κοντά.
0: Αποκλείσαμε Γκάβη Πέδρη. Άρα.
2: Η Πόρτο, κύριοι, κέρδισε 2-0 τη Μακάμπι Τελαβίβ σε εκείνο το μάτς. Και Ρούμπεν Νέβες from downtown έχουμε νικητή στο κύριο.
0: Μπράβο.
2: Σωστή απάντηση.
3: Καλό.
2: Μέχρι και εγώ σε χειροκροτάω.
0: Αυτό ήταν πολύ καλό.
3: Και βοήθησε πάλι έμεσα ο Χουάρης, γιατί αυτός ανέφερε τον Ρούμπεν Νέβες στο σημερινό επεισόδιο. Ναι. Οπότε λες ότι μου ήρθε πιο εύκολα, ας πούμε, στο
2: έχουμε νικητή στο κύριο. Μπορώ
3: να σκεφτόμουν παραπάνω.
2: Κάνατε ματσάρα, μάγκες.
3: Έγινε τερμπάρα.
2: Κάνατε ματσάρα.
3: Ελάτε. Λοιπόν, φιλική συμμετοχή Μάρκο στο σημερινό επεισόδιο. Ευτυχώς ήταν εδώ και ο Χάρης να λέμε. Έτσι. Και είδαμε ντέρμπι 11-8 τελικά. Καταρχάς, Χάρη, βασικά η ερώτηση είναι η εξής. Πώς ήταν συγκριτικά με αυτό που βλέπεις στο. Δηλαδή έχει περισσότερη πίεση εδώ, γιατί πολύ μπροστά στην κάμερα ξέρεις είναι διαφορετικό.
0: Εντάξει, όχι τόσο. αλλά μου άρεσε σίγουρα περισσότερο το να παίζω εγώ παρά από το σπίτι. Θα ήθελα λίγο περισσότερη βοήθεια.
2: Κοίτα, να σου πω
0: κάποια.
2: Χωρίς τον Κριστιανό που έδωσε, δεν θα φτάνεις εδώ.
3: Ισχύει. Τίποτα. Ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε. Για μένα, για μας βασικά είναι κάτι που το ζούμε αρκετά. 65 φορές το έχουμε κάνει. Είναι το 65ο επεισόδιο αυτό, ή 66ο τέλος πάντων. Για τον καλεσμένο θέλουμε να είναι ωραίο και να το ευχαριστιέται όποιος και να έρθει εδώ πέρα. Και ελπίζω να ήταν κάτι ιδιαίτερο και όμορφο και για εσάς.
1: Για μένα, επειδή παρουσιάζει εκπομπές και χαίρομαι όταν μου λένε καλεσμένοι, ακόμα και όταν χάνουν και μου λένε περάσαμε πάρα πολύ ωραία και είναι μια μοναδική εμπειρία. Ήταν και για μένα μια μοναδική εμπειρία και το κυριότερο ότι την έζησα μαζί με τον Χάρη, ο οποίος δεν βγαίνει σε τηλεοράσεις, δεν βγαίνει γενικά σε φακό μπροστά. Ακόμα και η κοπελιά του είπε: αφού εσύ δεν θες να βγαίνεις σε τηλεόραση. Λέει: εκεί θέλω να πάω, λέει, γιατί ξέρω θα περάσω καλά, γιατί τους βλέπω, μου αρέσουν και ξέρω ότι θα μου μείνει αξέχαστη αυτή η εμπειρία. Χαίρομαι λοιπόν που το ευχαριστήθηκε και χαίρομαι που ζήσαμε την εμπειρία αυτή μαζί. Και νομίζω το χάρηκες και εσύ καλύτερα που δεν μας βοηθήσανε.
0: Όχι, ναι, εννοείται.
1: Και που παίξαμε στα ίσα το παιχνίδι. Συγχαρητήρια για τις γνώσεις σου, πραγματικά. Συγχαρητήρια για τον τρόπο που παρουσιάζεις. Είσαι εκπληκτικός. Και έχει και το suspense που θέλει η παρουσίαση. Δηλαδή, πραγματικά το έχεις αυτό.
4: Το εκτιμώ.
1: Συγχαρητήρια.
3: Λοιπόν, ναι. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
5: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
6: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
8: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
9: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
6: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Το κανάλι είναι πραγματικά απέναντι στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του αυτά τα χρόνια τα οποία είμαστε μαζί. Τα λίγα χρόνια. Ελπίζω να μείνουμε κι άλλο, για να δούμε τι έχει συμβεί. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα είναι Κυριακή 3 Μαΐου και είναι μια έκτακτη εκπομπή αυτή, ένα μικρό βίντεο. Πρώτα μια βαθιά ανάσα, το θέμα μας είναι το μέλλον αυτού του καναλιού. Και το λέω διότι το κανάλι αυτό έχει μπει στο στόχαστρο και χτυπήθηκε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή σε αυτά τα 4 χρόνια πόσο είναι όπου κάνουμε αυτά τα βίντεο. Να σας πω τι έχει συμβεί και να δούμε λίγο τα επόμενα βήματα, διότι ξαναλέω, κρίνεται το μέλλον του καναλιού αν θα επιβιώσει ή όχι. Θυμίζω πως το κανάλι ξεκίνησε εδώ με την υποστήριξή σας, μεταξύ σοβαρού και αστείου στην πραγματικότητα, έτσι, για να έχω ένα βήμα λόγου για όλα αυτά τα διανόητα που συνέβαιναν, ιδίως στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Επικρατούσε μια μονοδιάστατη προσέγγιση, θα έλεγα εγκληματική, για τα συμφέροντα της χώρας μας. Έπρεπε να ακουστεί κάτι διαφορετικό, άρα πήρα την πρωτοβουλία αυτή με την παρότρινση κάποιων φίλων και φοιτητών μου και ξεκίνησα στην αρχή κάποια βίντεο ήταν πιο έτσι εκπαιδευτικού τύπου, πώς λειτουργούν κάποιοι διεθνείς οργανισμοί. Μετά μπήκαμε στο σχολιασμό της επικαιρότητας και καταλήξαμε να κάνουμε ανάλυση εφόλης της ύλης για την ζωή στη χώρα μας, μέσα στη χώρα, τα πολιτικά δρόμενα, για τα θέματα τα δικά μας, της δημοκρατίας, τα οποία μας αφορούν άμεσα. Και βέβαια φτάσαμε ταυτόχρονα, μάλλον παράλληλα μιλούσαμε για τις διεθνείς εξελίξεις σε όλο το μήκος και το πλάτος, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Επειδή πήγαινε καλά το κανάλι και επειδή πίστευα πως κάποια πράγματα τα οποία λέγαμε άξιζε και μου το λένε και φοιτητές μου πάλι, οι οποίοι είναι ξενόγλωσσοι, οι μισοί φοιτητές μου είναι Έλληνες, οι μισοί είναι από διάφορες χώρες του κόσμου, μου είπανε γιατί δεν κάνετε και ένα κανάλι στα αγγλικά, μιας και διδάσκετε στα αγγλικά, είναι κομμάτι της επιστήμης σας, της καθημερινής μάλλον, ενασχόλησης με την επιστήμη σας η αγγλική γλώσσα. Και έτσι φτιάξαμε ένα κανάλι, το Black Flag Media, το οποίο Black Flag Media λειτουργήσε, το προσπάθησε έτσι λίγο όσο χρόνο είχα, διότι βλέπετε ότι δεν προλαβαίνω. Όσο και να βοηθούν κάποιοι άνθρωποι, κάποια εθελοντικά, δεν μπορούσα να το υποστηρίξω πλήρως. Τέλος πάντων, έκανα κάποια βιντεάκια. Προσφάτως λοιπόν, το Black Flag Media, ξαναλέω ένα αγγλόφωνο κανάλι, απέκτησε έσοδα από το YouTube. Κάτι το οποίο δεν. Έλεγα ότι αν δίναμε κάποτε βαρύτητα στο Black Flag Media, θα μπορούσαμε να έχουμε έναν συνεργάτη αποκλειστικά για να κάνει το μοντάζ, ίσως και με πιο έτσι σύγχρονα μέσα, με χάρτες κτλ. Για το Black Flag Media. Και ήταν μια θετική εξέλιξη. Λοιπόν, σε αυτό το κανάλι, το αγγλόφωνο κανάλι, ως σκοπό μου είχα να αναδεικνύω θέματα τα οποία αφορούν κατά βάση τον ελληνισμό για να στοχεύουμε σε ξένα ακροατήρια, ιδίως για θέματα της Κύπρου, αθλειότητες των Τούρκων, δηλαδή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, απειλές κατά της Ελλάδος και βέβαια την εν γέννη παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας και δει τη συμπεριφορά τους στην Μέση Ανατολή, τα έσχη τα οποία κάνανε με αυτό το ανδρίκελο, τον Τζολάνι, στη Συρία, οι δολοφονίες αμάχων, η στοχοποίηση χριστιανών, η στοχοποίηση αλαουιτών, σιητών, η στοχοποίηση ντρούζων και βέβαια Κούρδων. Λοιπόν, δύο από αυτά τα βίντεο, τα οποία ήταν βίντεο τα οποία μιλούσαν συγκεκριμένα για το κουρδικό ζήτημα τότε που έριξε τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ, ο Τζολάνι, που ήταν ο άνθρωπος, ο αχυράνθρωπος των Τούρκων και άλλων βέβαια σκοτεινών δυνάμεων στην περιοχή, ρίξαν τη CIA, τη Mossad, ρίξαν λοιπόν τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ και άρχισαν τις γενοκτονίες, στοχοποίησαν μετά και τους Κούρδους και φτάσαμε σε αυτή την κατάληψη, τη διάλυση σε ένα μεγάλο βαθμό της Ροζάβα. Αυτά τα βίντεο του Black Flag Media, τα αγγλικά βίντεο αυτά, τα πήραν διάφοροι άνθρωποι στο εξωτερικό και Κούρδοι, κάποιες συλλογικότητες, τα αναδημοσίευσαν και κάνανε μεγάλες προβολές με αποτέλεσμα να προκαλέσουν. Είδα χιλιάδες προβολές και είδα εκατοντάδες σχόλια, ιδίως από Τούρκους. Προφανώς ενεργοποιήθηκαν οι αντίστοιχοι μηχανισμοί τους. Είμαι σίγουρος ότι παρακολουθούν τις κουρδικές αναδημοσιεύσεις. Από εκεί μάθαν το βίντεο και ήρθανε στοχευμένα, γκρίζι λύκη, όλος αυτός ο συρφετός ο οποίος απειλεί τον ελληνισμό, να σχολιάσει κάτω από τα βίντεο αυτά και να χτυπήσει με αναφορές, reports, στα αγγλικά το κανάλι. Με αποτέλεσμα ένα κανάλι το οποίο ήταν πάρα πολύ μικρό, έχει 3.000 εγγεγραμμένους, ελάχιστα βίντεο και όχι τόσο πολλές προβολές. Αυτά τα βίντεο, τα δύο, κάναν μεγάλες προβολές, επειδή ξανά τα κοινοποίησαν εκτός Ελλάδος και ο κουρδικός πληθυσμός. Μπήκαν οι Τούρκοι, κάνανε αναφορές και λόγω αυτών των αναφορών το κανάλι μπήκε στο στόχαστρο του YouTube και αποφάσισαν κάποιοι χειριστές στο YouTube να κλειδώσουν ουσιαστικά το κανάλι, τα έσοδά του. Δηλαδή προχώρησαν σε αποστέρηση εσόδων του Black Flag Media. Αυτό έγινε πριν ένα μήνα. Δεν ανησύχησα, διότι το Black Flag Media ποτέ δεν το έκανα με σκεπτικό να υπάρχει ένα έσοδο. Έλεγα ότι καλό θα ήταν να έχει ένα έσοδο το Black Flag Media για να πάρουμε έναν άνθρωπο να δουλέψει εκεί, να βοηθήσει, να ακουστεί στο εξωτερικό. Μπας περιπτώσει, προσπάθησα, υπάρχει δυνατότητα μέσα Ιουλίου να γίνει μια. Να μπορέσουμε μάλλον να γίνει μια έφεση, να επανεξετάσει κάποιος το αίτημα για τον Black Flag Media. Μπας περιπτώσει, δεν το είχα σαν προτεραιότητα, δεν με πείραξε τόσο πολύ. Το βασικό μου άλλωστε η καθημερινή μου επαφή είναι με εσάς σε αυτό το κανάλι. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι έχει μια παρανοϊκή πολιτική το YouTube, σκληρή πολιτική, η οποία ξαναλέω είναι μια παρανοϊκή και άδικη πολιτική, αλλά αυτό είναι. Δεν είναι μια πολιτική που μια σόφρονα εταιρεία θα την υιοθετούσε. Η οποία τι λέει? Ότι αν ένα κανάλι είναι συνδεδεμένο με ένα άλλο, κάνουμε τα ίδια μέτρα, τις ποινές και στο δεύτερο κανάλι, το οποίο ήταν άσχετο με το περιεχόμενο του Black Flag Media. Άρα, από χθες μας ενημέρωσαν ότι το κανάλι αυτό, το Σταύρος Καλεντερίδης, και αυτό έχει τις ποινές αυτές, περιορισμό εσόδων, αποστέρηση εσόδων, περιορισμό σε προβολές κτλ. Ήδη ήμασταν σε ένα shadow banning, τώρα το κανάλι αυτό δεν παράγει τίποτα στην πραγματικότητα. Είναι ένα κανάλι στο οποίο εγώ απλά μιλάω χωρίς να έχει κανένα αντίκρισμα για να σταθεί όρθιο. Είναι μια καταστροφική απόφαση, όπως φαντάζεστε. Δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα αυτό το κανάλι, αποκλειστικά και μόνο επειδή διασυνδέεται, είναι δηλαδή το ίδιο email, με το κανάλι Black Flag Media. Ό,τι πληρώνει το Black Flag Media θα το πληρώσει και αυτό το κανάλι. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Πως πρέπει, προσέξτε, και αυτό είναι το σημαντικό και θέλω την προσοχή σας και τη βοήθειά σας στην πραγματικότητα, μέχρι τα μέσα Ιουλίου, όπου θα γίνει έφεση για το Black Flag Media, διότι αν απελευθερωθεί το Black Flag Media, τότε θα απελευθερωθεί και αυτό το κανάλι. Εάν λοιπόν απελευθερωθεί μάλλον για να απελευθερωθεί το Black Flag Media στα μέσα Ιουλίου, πρέπει μέχρι τα μέσα Ιουλίου να ανεβάζουμε βίντεο στο αγγλικό κανάλι μας, αγγλόφωνα βίντεο, και να έχουμε προβολές. Άρα, φίλες και φίλοι, για να σώσω κατά βάση αυτό το κανάλι, αλλά και ίσως να δυναμώσω και τον Black Flag Media, διότι πιστεύω, βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, μηδέν κακό, ουδέν κακό αμυγές καλού, ίσως να είναι και αυτή να είναι μια όθηση για να δυναμώσουμε και τον Black Flag Media και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά για να επιβιώσουν και τα δύο κανάλια στην πραγματικότητα, από εδώ και πέρα θα πρέπει να ανεβάζω βίντεο μέρα παραμέρα σε κάθε κανάλι. Δηλαδή σήμερα θα ανεβεί βίντεο στο Black Flag Media και όχι σε αυτό το κανάλι. Αύριο στο Ζωντανό με τη Ζωή θα έχουμε βίντεο σε αυτό το κανάλι. Άρα, ανά μία ημέρα θα αλλάζουμε το που θα εμφανιζόμαστε. Είναι η ανάγκη αυτή για να μπορέσουν να σωθούν και τα δύο κανάλια. Όπως καταλαβαίνετε, αν δεν αποκτήσουμε πρώτον αρκετό περιεχόμενο για τον Black Flag Media με αρκετές προβολές, δεν θα σωθεί το Black Flag Media στα μέσα Ιουλίου και θα πάρει μαζί του και αυτό το κανάλι, το λέω και είναι μεγάλη μου τη στοιχεία. Η λύση που μπορεί να σκεφτεί κάποιος, την έχουμε σκεφτεί και αυτή, να φτιάξουμε ένα τρίτο κανάλι, το οποίο να είναι απεγκλωβισμένο και ελεύθερο από τα προβλήματα τα οποία δημιούργησαν οι φίλοι μας, οι Τουρκόσποροι, δεν ξέρω ποιοι άλλοι κούλιδες, δεν ξέρω ποιοι κινητοποιήθηκαν και στοχοποίησαν το κανάλι όλα αυτά τα χρόνια, τα κανάλια μας όλα αυτά τα χρόνια. Αν φτιάξουμε τρίτο κανάλι, επειδή το μοντέλο είναι ίδιο, δηλαδή εγώ μιλάω σε μια κάμερα, η θεματολογία είναι ίδια και η διεύθυνση με την οποία μπαίνουμε στο Ιντερνετ είναι ίδια, το IP δηλαδή, άρα τα μοτίβα είναι ίδια, όπως μαθαίνω από το YouTube, κατά πάσα πιθανότητα θα το βρούνε και αυτόν αυτό το χρόνο και θα το περιορίσουν αντίστοιχα. Άρα στην πραγματικότητα δεν μπορώ να μιλάω με τα μούτρα μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν δηλαδή δεν καταφέρουμε να σπάσουμε αυτόν τον αποκλεισμό μέχρι τα μέσα του Ιουλίου. Με έχει πειράξει πάρα πολύ και προσωπικά και χθες ήμουνα πάρα πολύ στεναχωρημένος. Είμαι πολύ στεναχωρημένος. Βέβαια, έχω προσπαθήσει να διαχειρίζομαι τις κρίσεις όσο καλύτερα μπορώ. Όπως είπα, να τα βλέπω λίγο θετικά τα πράγματα. Σκέφτηκα να τα παρατήσω, δεν σας κάνω πλάκα. Σκέφτηκα να πω ότι εντάξει, ούτως ή άλλως ήταν κάτι το οποίο γινόταν κάθε μέρα για πόσα χρόνια τώρα. Με έχει κουράσει σίγουρα, με έχει επιβαρύνει. Αλλά δεν θέλω να τα βάλω κάτω. Έχω δώσει την ψυχή μου σε αυτό το κανάλι στην πραγματικότητα. Και όπως έχω ξαναπεί, αυτή η επαφή που έχω μαζί σας καθημερινή, τα σχόλιά σας με χαροποιούν ιδιαίτερα. Ακόμα και τα αρνητικά σχόλια, καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι διαφωνείτε, δεν έχει σημασία, αλλά με ακούτε, σας διαβάζω, υπάρχει αυτή η αφίδρομη σχέση, με προβληματίζετε. Πολλές φορές έχει τύχει να ανακαλέσω, να ξανασκεφτώ κάποια πράγματα που έχω πει επειδή με έχετε επηρεάσει, είτε λίγο είτε πολύ σε αυτά τα οποία γράφετε. Είναι πολύτιμο αυτό. Πιστεύω πάρα πολύ στη διαβούλευση, στο διάλογο. Άλλωστε, έχω αφιερώσει, αν θέλετε, επαγγελματικά τη ζωή μου στον αγώνα για διάλογο και διαβούλευση και για δημοκρατία. Έχω ορθογραφήσει, έχω γράψει βιβλία γι' αυτό. Το πονάω πάρα πολύ λοιπόν αυτό το κανάλι. Ειλικρινά, αυτοί 50.000 και περαιτέρω που έχουμε μαζευτεί εδώ, μαζευτήκαμε ειλικρινά με υδρότα, αν όχι με δάκρυα, είμαστε εδώ. Γι' αυτό λοιπόν θα κάνω κάτι αυτό το δίμηνο, μια υπέρβαση. Μια δύσκολη έτσι προσπάθεια για μένα, ένα δύσκολο δίμηνο. Θα πολεμήσω, θα το προσπαθήσω και ό,τι γίνει, φίλες και φίλοι. Αν επιβιώσουμε μέσα του Ιουλίου, επιβιώσαμε αλλιώς. Θα βρούμε άλλους τρόπους, ίσως είπαμε για άλλα. Είμαι ανοιχτό σε ιδέες βέβαια, αν έχετε κάποιες αναλλακτικές κάτω, αλλά πάση περιπτώσει πάνω απ' όλα να ξέρετε, σας ευχαριστώ όλους και όλους, όλες και όλες για την υποστήριξη αυτά τα χρόνια, με οποιοδήποτε τρόπο το κάνετε. Να σας πω ότι ένας από τους βασικούς λόγους που είμαι εδώ ακόμα, διότι η πρώτη μου αντίδραση ήταν να τα παρατήσω και να εξαφανιστώ, είναι επειδή υπάρχουν άνθρωποι στο Patreon που με βοηθούν και αυτό είναι ένα έσοδο το οποίο κρατάει το κανάλι ανοιχτό σε μεγάλο βαθμό. Αν δεν υπήρχε αυτό το κανάλι, δεν θα ήταν ζωντανό. Άρα, αν κάποιοι θέλετε, αν κάποιοι το σκεφτόσταν και ήσταν πολύ κοντά στην απόφαση, δεν μπορώ να σας πω ότι υπάρχει καλύτερη. Δεν υπήρχε ποτέ καλύτερη στιγμή από αυτήν να βοηθήσει το κανάλι στον αγώνα του να μείνει ζωντανό. Αν θέλετε, δηλαδή, τώρα είναι η ώρα, μέσω του Patreon, κάτω στην περιγραφή θα έχω το σύνδεσμο όπως πάντα. Αν θέλετε, λοιπόν, αυτή είναι η καλύτερη στιγμή. Λοιπόν, για να το μαζέψω, τι θα γίνει και τι σας ζητάω, φίλες και φίλοι. Καταρχάς, το σημαντικό είναι να βοηθήσουμε τον Black Flag Media να δυναμώσει και να χτιστεί ένα γερό κανάλι. Γι' αυτό και ξαναλέω, κάθε δεύτερη μέρα τα βίντεο θα γίνονται εκεί. Μπείτε, σας παρακαλώ, να δείτε το σημερινό βίντεο. Μιλάμε σήμερα, θα έχουμε ένα ωραίο θέμα για το πόσο κοστίζει αυτό ο πόλεμος στην Αμερική, τι γίνεται με τις τελευταίες προτάσεις των Ιρανών για την επίλυση του πολέμου. Μια οριστική εκεχηρία μεταξύ Ιράν και Αμερικής. Μπείτε, δείτε το βίντεο σήμερα. Είναι αγγλικό. Θα καταβάλω την προσπάθεια, γι' αυτό σας σκέφτηκα. Θα χωρίς έσοδα για 2 μήνες θα δουλέψουμε τσάμπα για να κάνουμε ό,τι μπορούμε να και το σώσουμε. Θα καταβάλουμε την προσπάθεια να υπάρχουν υπότιτλοι στο βίντεο μας στο Black Flag Media. Υπότιτλοι. Επομένως θα μπαίνετε, θα πηγαίνετε, είτε θα πατάτε το C στον υπολογιστή, στο γράμμα C, είτε θα πηγαίνετε στις ρυθμίσεις εκεί που είναι το γραναζάκι, θα επιλέγετε υπότιτλους και θα υπάρχουν επιλογές αγγλική και ελληνική υπότιτλοι. Θα βάζετε ελληνικούς υπότιτλους για όσους σας είναι εύκολο και θα ακούτε και θα διαβάζετε αυτά τα οποία λέω στο βίντεο. Αν θέλετε να βοηθήσετε και να ενημερώνεστε παράλληλα, μπορείτε να βοηθήσετε περαιτέρω όσοι είστε η απόλυτη φίλη του καναλιού με το να δείτε όλα τα βίντεο του Black Flag Media αναδρομικά. Μπορείτε να τα βάλετε στη σίγαση, στο mute και να τα αφήσετε να παίζουν από πίσω Και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και σας το ζητώ. Είμαστε 50.000 και παραπάνω άνθρωποι εδώ. Μπορούμε να το σώσουμε το κανάλι. Αν αυτό το βίντεο το δουν περισσότεροι από εσάς και αν ένας αριθμός γενναίος από εσάς βοηθήσει, μπορούμε να το σώσουμε. Να σώσουμε και τα δύο τα κανάλια και να χτίσουμε σαν ένα έξτρα επιπλέον κέρδος ένα δυνατό αγγλικό κανάλι παράλληλα. Άρα, ξαναλέω, θέλω να μπαίνετε κάθε μέρα να βλέπετε τα βίντεο μας στο Black Flag Media, όπως θα μπαίνετε ανά δεύτερη μέρα και στο ελληνικό κανάλι. Άρα σήμερα είμαστε εδώ, μάλλον σήμερα είμαστε και εδώ, γιατί έχω αυτό το μήνυμα, αλλά κατά βάση είμαστε στο Black Flag Media σήμερα το κανονικό μας βίντεο, αύριο είμαστε στο κανάλι το ελληνικό και μεθαύριο, δηλαδή Τρίτη, πάλι στο Black Flag Media. Σας παρακαλώ λοιπόν, αν θέλετε να μας βοηθήσετε, αυτός είναι ο τρόπος, φίλες και φίλοι, να το κάνετε. Ξαναλέω, με πονάει πάρα πολύ. Πραγματικά με έχει επηρεάσει πάρα πολύ στην ψυχολογία μου. Δεν θέλω να λυπάμαι, δεν θέλω να συγκινούμε, αλλά ειλικρινά είναι κομμάτι της ζωής μου αυτό, της καθημερινότητάς μου. Και από ό,τι φαίνεται εδώ μια εταιρεία όπως είναι το YouTube, με μια πίεση από δυνάμεις οι οποίες ήταν προφανές θα μας χτυπήσουν και το ήξερα εξ αρχής, το έβλεπα ότι κάποτε θα γίνει. Μπορεί λοιπόν να σου στερήσει τα όνειρα. Ο μόνος τρόπος να μην χαθούν τα όνειρά μου είναι με τη βοήθειά σας. Δεν θέλω να τα παρατήσω, δεν θέλω να το βάλω κάτω. Θα μοχθήσω αυτό το δίμηνο και ό,τι γίνει. Δηλαδή, αν δεν καταφέρουμε τον Ιούλιο να πάρουμε την έγκριση και μας κλείσει το κανάλι, δεν ξέρω. Ξαναλέω, θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ. Δεσμεύομαι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε δίπλα μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω γνωρίσει πολλούς από εσάς. Θέλω να μας γνωρίσουν κι άλλοι. Θέλω να μεγαλώσει το μήνυμά μας. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή είναι η πλατφόρμα που ενδείκνεται πιο δυνατή από οποιαδήποτε άλλες. Μπορεί να γνωρίζετε άλλες όπως είναι, ας πούμε, το Rumble ή το Odyssey, άλλες πλατφόρμες βίντεο. Αυτή είναι η δυνατότερη, γιατί ο κόσμος βλέπει άσχετα βίντεο και ξαφνικά το εμφανίζει και ένα βίντεο δικό μας και έτσι δυναμώνουμε και αυγατίζουμε. Επομένως, ας κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Για ακόμη μια φορά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας νιώθω δίπλα μου. Ήδη κάποιοι με ρωτήσατε γιατί βάλαμε τη δημοσίευση, τι έγινε, Σταύρο. Και μου ευχηθήκατε καλή επιτυχία και είστε δίπλα μου και το νιώθω. Με σκεπάζετε με την αγάπη σας, με τα σχόλιά σας. Θα πολεμήσουμε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν μασάμε, δεν πανικοβαλόμαστε. Θα μείνουμε εδώ ελεύθεροι, ό,τι και να γίνει. Προτιμώ να μην μιλάω παρά να μιλάω και να λέω αυτά τα οποία μου υποδεικνύουν ή να βλέπω το δάκτυλο κάποιου που μου δείχνει και όχι να βλέπω την μεγάλη εικόνα ή την πραγματικότητα. Ξέρω ότι το εκτιμάτε αυτό. Και ξέρω ότι δεν είμαι μόνος μου, δεν είμαι ο μοναδικός άνθρωπος που σκέφτεται έτσι. Ξέρω ότι είμαστε πολλοί. Ας αποδείξουμε, φίλες και φίλοι, ότι αυτή είναι η δύναμή μας. Η δημοκρατία, η συμμετοχή, η δύναμη των πολιτών. Πιστεύω ακράδαντα σε αυτό με όλη μου την ψυχή. Αυτά. Σας περιμένω στο βίντεο, στο κανάλι μας, στο Black Flag Media. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, τη διαδικασία. Έχουμε μέσα Ιουλίου να δυναμώσουμε τον Black Flag Media με εγγραφές. Αν δεν είστε εγγεγραμμένοι στο Black Flag Media, μπορείτε να το κάνετε. Μπείτε, σας παρακαλώ, και κάντε το. Και με προβολές των βίντεο. Μέρα παραμέρα θα είμαστε εκεί. Βλέπετε τα βίντεο και για να ενημερώνεστε, υπάρχουν υπότιτλοι και στα ελληνικά. Κοινοποιήστε. Και αν δεν έχετε δει προηγούμενα βίντεο, κάποια είναι και ενημερωτικού τύπου, κάποιες είναι ομιλίες που έχω δώσει στα αγγλικά στο παρελθόν. Δείτε τις και αυτές. Όσοι σταθούν μαζί μου, δίπλα μου, σε αυτά τα πέτρινα χρόνια πραγματικά του καναλιού, θα το εκτιμήσω. Θα σας ελπίζω να σας θυμάμαι τουλάχιστον τα ονόματά σας εδώ, πολλούς σας ξέρω. Όσοι λοιπόν σας δω δίπλα μου και στον Black Flag Media, θα το εκτιμήσω, θα το κρατήσω και νομίζω ότι θα έχει αξία και για τη χώρα μας, για τον ελληνισμό, αλλά και για τη δημοκρατία, για την ελευθερία, για υψηλά ιδεώδη και ιδανικά εν γέννη.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε!
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων.
1: Δεν βήχονται τίποτα κύριο σήμερα. Γεια σας, καλησπέρα, Κωνσταντίνος Πούλης, Θάνος Καμιλάλης, καλό μεσημέρι.
0: Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, τα αγαπημένα από όπου και αν μας ακούτε, είτε στο κανάλι μας στο YouTube, μας ακούτε μέσω podcast, σε όποιο σημείο του συμπάντως και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε κάπως απότομα. Σήμερα πάντα ξεκινάμε με τα σχόλια. Θα σας χαιρετήσουμε όλους μαζί. Θα σας καλωσορίσουμε. Θα σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθείτε. Αλλά πάρα πολύ γρήγορα θα περάσουμε στο πρώτο θέμα, γιατί είναι από τις φορές που το θέμα που κυριαρχεί έχει έναν χαρακτήρα επίγοντα και βίαιο. Πρόκειται φυσικά για την απεργία πείνας του Αριστείδη Χατζή για τα προσφυγικά, πρόκειται για μια περίπτωση στην οποία είχαμε μια απότομη επιδείνωση της υγείας του, μεταφέρθηκε στο γεννηματάς και υπάρχει ένα σχετικό βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε χθες. Θα μας επιτρέψετε να βάλουμε το βίντεο και να σχολιάσουμε μετά πάνω σε αυτό που θα δούμε.
2: Μέχρι τη δικαίωση και μέχρι το θάνατο. Είμαστε εδώ με ευθύνη για να νικήσουμε. Έχουμε ευθύνη σε 400 ζωές. Έχουμε ευθύνη στην κοινωνία και θα νικήσουμε. Ο αγώνας είναι δίκαιος. Δεν υποχωρώ μέχρι τη δικαίωση ή μέχρι το θάνατο. Τα αιτήματά μας είναι δίκαια.
0: Στις 139 μέρες απεργίας πείνας είναι ο Αριστοτέλης Χατζής, βρίσκεται στο νοσοκομείο γεννηματάς. Τις τελευταίες μέρες έχουμε διαδοχικές ανακοινώσεις που προειδοποιούν για επιδείνωση της υγείας του. Υπάρχει κάλεσμα για σήμερα στις 7 στο Σύνταγμα από την κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών, έκτακτο κάλεσμα, όλοι όλες όλα, αύριο Τρίτη, 23 έκτου, στο Σύνταγμα, στις 7 κλιμακών με τον αγώνα θα νικήσουμε. Και ακούσατε και το μήνυμα του κυρίου Χατζή, μεταξύ άλλων είπε θα νικήσουμε μέχρι τη δικαίωση ή τον θάνατο. Μιλάμε για το ζήτημα των προσφυγικών, έχουμε ασχοληθεί και στο παρελθόν και στην εκπομπή Τρίτο Θέμα θα βρείτε μία ώρα εκπομπή για το ζήτημα των προσφυγικών. Μια κοινότητα 400 ανθρώπων που εδώ και πάρα πολλά χρόνια πρεσβεύει έναν διαφορετικό συλλογικό τρόπο οργάνωσης της κοινωνίας. Υπάρχει ένα πλάνο από την περιφέρεια που μιλάει για ανάπλαση, υπόσχεται όχι εμπορευματοποίηση, υποσχέσεις που δεν έχουν πείσει τους τα μέλη της κοινότητας και μια συνεχής άρνηση της περιφέρειας να κάνει τον οποιοδήποτε διάλογο. Την Παρασκευή ανακοίνωσε μία πλατφόρμα μέσω της οποίας θα γίνει ο διάλογος μετά από μήνες κινητοποιήσεων στα προσφυγικά. Αυτό μεταφράζεται σε άρνηση εδώ και πάρα πολύ καιρό σε διάλογο. Δεν έχουμε κάποια τοποθέτηση σήμερα για το συγκεκριμένο θέμα από την περιφέρεια. Έχουμε πάντως από τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον Χάρη Δούκα, ο οποίος έχει κάνει σχετική ανάρτηση, λέγοντας ότι ο χρόνος τελειώνει, η κρισιμότητα των στιγμών, ειδικά όταν μια ανθρώπινη ζωή κινδυνεύει, επιβάλλει να υπάρξουν άμεσα παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση της έντασης. Υπάρχουν παρεμβάσεις και από πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Συγγνώμη, είπα Αριστείδης αντί για Αριστοτέλης πριν. Θέλω να πω να κάνω ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Γι' αυτό το παράδοξο της δύναμης και της αδυναμίας, βλέπεις αυτόν τον τόσο καταπονημένο και καταβεβλημένο άνθρωπο. Μαθαίνουμε από την ιατρική ανακοίνωση ότι έχει πέσει στα 36 κιλά, έχει χάσει το 44% του σωματικού του βάρους, έχει μείνει μισός κυριολεκτικά δηλαδή, και τον βλέπεις ξύπνο, όπως τον περιγράφουν ότι δυσκολεύεται να μιλήσει, να λέει ότι θα επιμείνει μέχρι τη δικαίωση. Και μου φαίνεται φοβερή αυτή η αντίφαση ανάμεσα στην απόλυτη αδυναμία του, ότι είναι ένας άνθρωπος που σωματικά του κάνει φού και πέφτει, που δυσκολεύεται να σταθεί στα πόδια του, και ταυτοχρόνως διατηρεί αυτό το αξιοθαύμαστο αγωνιστικό φρόνημα που τον κάνει σε αυτές τις συνθήκες και με αυτή την δυσκολία να λέει ότι έχουμε ευθύνη. Και η ευθύνη αυτή αφορά, αφορά τους ανθρώπους που μένουν εκεί και αφορά και την κοινωνία μας. Έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι σημαντικό να το κατανοήσουμε με αυτό τον διπλό τρόπο, γιατί αφορά και το τι κάνουν τα προσφυγικά, τι προσφέρουν τα προσφυγικά, αλλά και το τι συμβολίζουν τα προσφυγικά πέρα από όσους μπορεί να γνωρίζουν την κοινότητα, να ωφελούνται από την κατάληψη των προσφυγικών ή να έχουν επισκεφθεί, ας πούμε, το μέρος εκεί. Το τι συμβολίζει αφορά συνολικά το τι μπορούμε να διεκδικήσουμε. Και μου φαίνεται τρομερό, επειδή κάθε τρεις και λίγο μιλάμε για σκάνδαλα, και σήμερα πάλι για σκάνδαλα θα μιλήσουμε. Τα σκάνδαλα είναι οι περιπτώσεις που κάποιος παραβιάζει τον νόμο για να χώσει στην τσεπάρα του χρήμα. Οπότε είναι περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι όντως παραβιάζουν τον νόμο, ρισκάρουν δηλαδή για να κερδίσουν. Και εδώ έχει μια σημασία ότι βλέπεις έναν αποδογύρισμα αυτής της τόσο οικίας τάξης πραγμάτων, που είναι άνθρωποι χωμένοι στη ρεμούλα και την ιδιοτέλεια. Αυτό είναι η κανονικότητα της κεντρικής πολιτικής. Και βλέπεις αυτό το παράδοξο ενός ανθρώπου που είναι συντετριμμένος σωματικά, είναι ένα ράκος, και ταυτοχρόνως διατηρεί αυτό το ατσαλένιο πείσμα να εξακολουθεί να μάχεται για κάτι που τον υπερβαίνει. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ κοντά σε αυτό που είπε και ο ίδιος, δηλαδή ότι αγωνίζεται για αυτό που κάνουν τα προσφυγικά και ταυτοχρόνως, όταν λέμε για την κοινωνία όλη, και για αυτό που συμβολίζουν τα προσφυγικά. Δηλαδή ότι μπορούν να υπάρχουν κοινότητες που να βασίζονται σε αξίες ανάποδες από τις διεστραμμένες αξίες που κυριαρχούν στην κοινωνική μας ζωή.
0: Είναι συγκλονιστικός ο αγώνας του κυρίου Χατζή. Βάζει μπροστά το σώμα του, βάζει τη ζωή του, προσπαθώντας να προστατεύσει ένα συγκεκριμένο μοντέλο, μια κοινότητα, μια οργάνωση κοινότητας, και που έχει μέσα 400 άτομα, και δείχνοντας και πόσο έτσι, δείχνοντας στην πράξη ότι αυτό για τον ίδιο είναι η ζωή του, αυτός ο τρόπος οργάνωσης της κοινότητας. Και είναι συγκινητικό και συγκλονιστικό, νομίζω, και για, ή πρέπει να είναι, και για κόσμο που μπορεί να μην τον εκφράζουν τα συγκεκριμένα πράγματα, μπορεί να μην επέλεγε να ζήσει σε μια κατηλημένη κοινότητα, αλλά ένας άνθρωπος που βάζει κάτι πολύ συγκεκριμένο πάνω από τον εαυτό του, πάνω ακόμα συγκεκριμένη περίπτωση και από την ίδια του τη ζωή. Και αυτό είναι κάτι δυσέβερτο, νομίζω, στις μέρες μας, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, που κυριαρχεί το ατομικό.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε γκώσει κάπως από ανθρώπους που είναι γεμάτοι αυτοπεποίθηση, με χαρά, ζωντάνια και λατρεία για τον εαυτό τους, και ταυτοχρόνως δεν ξοδεύουν μισό λεπτό ούτε από λεφτά ούτε από χρόνο για οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον εαυτό τους ή την προέκταση του εαυτού τους, δηλαδή την οικογένειά τους. Οπότε με αυτή την έννοια ας ελπίσουμε στην προκειμένη περίπτωση να υπάρξει μια αλλαγή, να υπάρξει μια ευαισθητοποίηση που να οδηγήσει σε λύση της, στα μάτια της απεργίας πείνας, αλλά για τους σωστούς λόγους. Αυτή τη στιγμή η δήλωσή του είναι ότι δεν σταματάει. Αυτή είναι και η δήλωση του γιατρού, του κυρίου Σιδέρη, για την αναγκαστική εισήτηση, γιατί θυμάστε ότι αυτές είναι κουβέντες που τις έχουμε κάνει στο παρελθόν και στην υπόθεση Κουφοντίνα, ότι το κράτος σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί και να προσπαθήσει να μας προστατεύσει από τον εαυτό μας και την αξιοπρέπειά μας.
0: Ναι. Την ίδια στιγμή η Νέα Δημοκρατία, αντί να ασχολείται με αυτό το ζήτημα και, και η περιφέρεια να κάνει ό,τι μπορεί ώστε να υπάρξει ένας σοβαρός διάβλος επικοινωνίας που δεν θα είναι για τα μάτια του κόσμου, αλλά να λάβει υπόψη της, πραγματικά τις ανάγκες 400 ανθρώπων που μένουν εκεί, ασχολείται με την παρέμβαση που έγινε στο σπίτι του Περιφερειάρχη με τρικάκια, Κωνσταντίνε, και συνθήματα στον τοίχο.
1: Υπήρξαν θύματα, Θάνο, αυτό πες μου μόνο. Πες μου αν υπήρξαν νεκροί.
0: Όχι. Αλλά υπάρχει ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τι λέει, τι λέει ανάνδρη επίθεση.
0: Εντάξει, έχει κυρανάκι γραμματέα, ανάνδρη επίθεση. Κάποια βασικά δεν τα μαθαίνουμε τίποτα. Δηλαδή, εντάξει.
1: Ανάνδρη, επιτεθείτε ρε σαν άντρες ρε. Επιτεθείτε σαν άντρες. Πηγαίνετε εκεί πέρα, Κρήτη, μουστάκια. Να δείτε πώς είναι, ματσίλα. Βρείτε έναν τρόπο, δηλαδή, να επιτίθεστε επιτέλους αντρίκια, όχι σαν γυναικούλες. Κάποιος πρέπει να εξηγήσει, να πάρουν έναν οδηγό που να είναι, ξέρω εγώ, οδηγός για ανακοινώσεις που να μην σε ρεζιλεύουν για το 2026. Δεν είναι ανάγκη, δεν θα είναι, μη φανταστείτε ότι θα είναι ροζ αυτός και θα γράφει οδηγίες εκουοκισμού και τέτοια, απλώς το ρεζιλίκι θα γλιτώνεται.
0: Εκουοκισμού.
1: Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Δεν το έχει πει ο Σαράντος Καργάκος ακόμα αυτό.
0: Ποιος?
1: Ο Σαράντος Καργάκος, έλα ρε Θάνο. Πιο παλιά ήταν γνωστός ως φροντιστηριάς υψηλού επίπεδου, έγραφε βοηθήματα για τις εξετάσεις και τέτοια. Με τα χρόνια εξελίχθηκε σε δεξιό, διανοούμενο, πολύ πολύ μεσαίου επίπεδου.
0: Και πήγε και στη μάχη του anti-woke.
1: Δεν τον έχω πετύχει στη μάχη του
0: anti-woke. Γιατί έχω δει τελευταία, βλέπω συνέχεια πολεμιστές anti-woke, βαρέθηκα.
1: Καλά,
0: να πολεμάς κάτι που δεν υπάρχει, δηλαδή είναι και λίγο κατάντια. Εντάξει τώρα.
1: Λοιπόν, για αυτό το ζήτημα, απλώς να πούμε, σε αυτές τις περιπτώσεις δημιουργείται συνήθως και έχει ξεκινήσει να δημιουργείται και τώρα ένα ρεύμα, κίνημα αλληλεγγύης, το οποίο δεν περιορίζεται στον ιδεολογικό χώρο όπου κινείται ο Χατζής. Δηλαδή, βλέπουμε σε αυτές τις περιπτώσεις πολύ συχνά ότι υπάρχει μια ευαισθητοποίηση που κινείται λίγο παραέξω. Και αυτό είναι ευπρόσδεκτο. Να πούμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι της πραγματικής επιδίωξης της απεργίας πείνας, δηλαδή να υπάρξει με αυτό το ακραίο μέσο μια ευαισθητοποίηση που να ξεπερνά το στενό κύκλο αυτών που ούτως ή άλλως νοιάζονται.
0: Ναι. Η Περιφέρεια Αττικής επίσης σε αυτόν τον διάβλο επικοινωνίας που έχει ανοίξει μετά την πλατφόρμα, έκανε και βιντεάκι, Κωνσταντίνε.
1: Τότε δείχνει ότι σοβαρεύουν τα πράγματα.
0: Με Νίκο Χαρδαλιά μέσα και φόντο, φωτογραφία, τα προσφυγικά. Όχι ότι πήγε ο Χαρδαλιάς εκεί πέρα να μιλήσει με τους ανθρώπους. Έκανε βίντεο που είχε βάλει μια φωτογραφία των προσφυγικών στο φόντο. 9 ψέματα και αλήθειες για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, λέει. Η Περιφέρεια υποστηρίζει ότι δεν θέλει να διώξει τους ανθρώπους, ότι κανένας άνθρωπος δεν θα μείνει χωρίς μέρημνα, λέει. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Αυτό δεν είναι ακριβώς το ίδιο, το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, αυτά διαβάζουν και οι άνθρωποι
1: εκεί πέρα. Θα τους διώξω και θα τους φροντίσω εγώ, μην ανησυχείς. Και γενικά ξέρουμε πόσο καλά φροντίζει η Νέα Δημοκρατία. Αν κάτι κάνει η Νέα Δημοκρατία, είναι να φροντίζει.
0: Ναι, ο στόχος της Περιφέρειας, γιατί βλέπω και την ερώτηση από τι απειλούνται, θεωρητικά προβλέπεται ανάπλαση και κοινωνικές κατοικίες. Γιατί αν κάτι ενδιαφέρει τη Νέα Δημοκρατία είναι κοινωνικές κατοικίες. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Ανύπαρκτος, η Ελλάδα είναι χωρίς φορέα κοινωνικής κατοικίας. Υπάρχουν μερικές δεκάδες ή εκατοντάδες κοινωνικές κατοικίες που τώρα γίνονται. Υπάρχει το πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής. Οπότε έρχεται η Νέα Δημοκρατία τώρα σε αυτό το ζήτημα και λέει, ρε παιδιά, εμείς κοινωνικές κατοικίες θέλουμε να κάνουμε. Θα ακούσουμε μετά κάτι για τις κοινωνικές κατοικίες.
1: Είναι αυτό που είχαμε ρωτήσει τον Νίκο Βραντσί στην εκπομπή εδώ πέρα, συνέντευξη που είχαμε κάνει, και πώς έχει πάει μέχρι τώρα, στο πού είμαστε, και λέει μηδέν. Οπότε ήταν κάπως σύντομη και εντελώς αποκαρδιωτική η απάντηση.
0: Όσοι πληρώνουν τις προϋποθέσεις, λέει η περιφέρεια, θα έχουν τη δυνατότητα να στεγαστούν στα νέα διαμερίσματα. Σε φάση αυτό σημαίνει για την κοινότητα έξωση, και θα δούνε για το αν με το επόμενο μοντέλο θα επιστρέψουν εκεί. Η περιφέρεια δεν γνωρίζει, λέει ο Νίκος Χαρδαγιάς, ποιοι και πόσοι διαμένουν σήμερα στα προσφυγικά. Το σχέδιο έγινε χωρίς διάλογο, ως ψέμα το λέει αυτό, και απαντάει μόνος του. Αυτές είναι ερωτήσεις που κάνει ο Χαρδαγιάς στον εαυτό του και πάλι δεν μας ικανοποιούν οι απαντήσεις. Δεν το ρωτάνε από την κοινότητα. Λέει ψέμα πέμπτο, το σχέδιο έγινε χωρίς διάλογο. Αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι τα προσφυγικά παραμένουν σε κρεμότητα για περισσότερα από 25 χρόνια.
1: Δεν απαντάει αυτό. Είναι λίγο άλλο αυτό.
0: Ναι, μπερδεύτηκε στο Τσάριο κείμενο μπρέλα, στη σκαλέτα.
1: Στο copy-paste.
0: Ξέρω. Καμία εμπορευματοποίηση. Στόχος δεν είναι η εμπορική εκμετάλλευση των προσφυγικών. Δεν θα γίνουν real estate, λέει η περιφέρεια. Η ανάπλαση υποστηρίζει ότι δεν αλλοιώνει την ιστορική φυσιογνωμία. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να εργαλοποιεί τον ανθρώπινο πόνο, να κρύβεται ή να κοφεύει μπροστά σε ένα πρόβλημα που παραμένει άλυτο εδώ και δεκαετίες. Βέβαια, αν κάνεις βιντεάκια μόνος σου αντί να μπεις σε διάλογο, μπορούμε να πούμε ότι κρύβεσαι, γιατί η κοινότητα δεν κρύβεται. Έχουμε αργήσει πάρα πολύ. Αυτά. Με σχέδιο, με κοινωνικό πρόσημο, με σεβασμό στην ιστορία και με φροντίδα για όλους τους ανθρώπους. Αυτό είναι η μόνη αλήθεια.
1: Σου αρέσει αυτό το μοντέλο με τις απαντήσεις και τις ερωτήσεις?
0: Το κάνουν μονίμως. Δηλαδή βγαίνει ένα νομοσχέδιο και βγαίνει, είναι εγχειρίδιο Νέας Δημοκρατίας. Το έχουμε δει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Βγαίνει ένα οποιοδήποτε νομοσχέδιο και βγαίνουν ερωτοαπαντήσεις που τις βγάζει το Υπουργείο, που ρωτάει το Υπουργείο και απαντάει το Υπουργείο. Που είναι λίγο ερωτήσεις Νίκου Χατζηνικολάου, που για αυτό που σας κατηγορούν κάτι γενικό, πολύ αόριστο, τι λέτε, και απαντάει το Υπουργείο.
1: Λοιπόν, Θάνο, να κάνουμε μια μικρή διακοπή σε αυτό το σημείο και να επιστρέψουμε σε λίγα δευτερόλεπτα.
0: Λοιπόν, έχουμε στο τηλέφωνο την Βαλεντίνη, είναι μέλος της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σε όλες και όλους σας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Τώρα κάπως βεβαιασμένα έγινε, αλλά οι συνθήκες είναι έκτακτες. Έχουμε μιλήσει λίγη ώρα για το θέμα, από την αρχή της εκπομπής δηλαδή συζητάμε για αυτό. Θα θέλαμε όμως να μας πεις καταρχάς αν υπάρχει κάποιο νεότερο σχετικά με την υγεία του Αριστοτέλη, και μετά αν θα ήθελες να μας πεις κάτι από τη δική σας πλευρά για το τι σκέφτεστε, πώς το βλέπετε, τις δράσεις, τα καλέσματα ή ό,τι άλλο νομίζεις.
3: Ωραία. Να πούμε ότι ο Αριστοτέλης Χατζής βρίσκεται στην 131η μέρα απεργίας πείνας. Εχθές λοιπόν διακομίστη στο γεννηματά. Η κατάσταση είναι κρίσιμη έτσι κι αλλιώς. Είναι πάρα πολλές ημέρες. Οπότε παρουσίασε κάποια συμπτώματα τα οποία ήταν πάρα πολύ ανησυχητικά. Έχει έτσι κι αλλιώς μεγάλη αδυναμία. Το τελευταίο διάστημα δεν μπορεί καν να περπατήσει και να σηκωθεί. Οπότε είχε και στα μάτια του μία δύσκολη κατάσταση με διπλοπία, θολούρα κτλ. Οπότε διακομίστη. Νομίζω ότι είδατε όλοι το βίντεο που έχει κυκλοφορήσει.
1: Το δείξαμε, ναι.
3: Ναι. Άρα δεν χρειάζεται καν να είσαι γιατρός για να καταλάβεις πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση ενός ανθρώπου που βρίσκεται στα 35 κιλά και μετά από τόσες μέρες απεργίας πείνας. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λαμβάνει ό,τι ελάμβανε και πριν. Δεν έχει αλλάξει κάτι στην αγωγή και στη μέρημνα, ας πούμε, του απεργού. Ό,τι έπαιρνε συνεχίζει να το παίρνει κανονικά. Απλώς αυτή τη στιγμή, αντί να είναι πόσιμο, είναι ενέσιμο. Και είναι υπό παρακολούθηση, γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση. Υπάρχει ένδειξη εγκεφαλοπάθειας, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό σύμπτωμα. Μπορεί να είναι μη αναστρέψιμη η βλάβη. Για όσους και όσες γνωρίζουν τις απεργίες πείνας που συμβαίνουν εδώ και αρκετά χρόνια στην Τουρκία, ξέρουμε ότι ακόμα και όταν δεν πεθαίνει ή ο απεργός, μπορεί να παρουσιαστούν πάρα πολύ σοβαρά συμπτώματα τα οποία είναι μόνιμα. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Παρακολουθείται από τους γιατρούς. Ο γιατρός της δομής υγείας που τον παρακολουθεί όλο το διάστημα από την αρχή είναι κοντά του. Είναι πολύ καλή συνεργασία με τους παθολόγους της κλινικής στην οποία βρίσκεται, στο γεννηματά. Οπότε είναι σε στενή συνεργασία για να μην γίνει κάποια λάθος, ας πούμε, χορήγηση η οποία μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά. Εμείς έχουμε κάνει από την αρχή, όχι έκκληση να το πω, είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο, το έχουμε πει, γιατί αυτή η ιστορία με τα προσφυγικά έχει πάρα πολλές παρανομίες, πάρα πολλές παρατυπίες, κανέναν υπολογισμό των ανθρωπίνων ζώων που υπάρχουν μέσα στην κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών και καμία αναγνώριση από την περιφέρεια και την κυβέρνηση για το ότι δεν είμαστε μεμονωμένα άτομα. Είμαστε μια κοινότητα οργανωμένη η οποία έχει συγκροτήσει πάρα πολλές δομές κοινής ωφέλειας. Αυτό δεν θέλουν να το αναγνωρίσουν. Αυτό που λένε είναι ότι θέλουν κάποια στιγμή να κάνουν έναν καταμερισμό, δηλαδή μια καταγραφή μάλλον, ένα φακέλωμα, και έχει ανοίξει και από χτες η πλατφόρμα, για να δουν ποιοι είναι αυτοί οι κάτοικοι που μένουμε εκεί πέρα. Δηλαδή δεν αναγνωρίζουν την κοινότητα, ενώ την κοινότητα την έχουν αναγνωρίσει άπαντες. Ακόμα δηλαδή και στο Ευρωκοινοβούλιο, ο ειδικός επίτροπος για το δικαίωμα στη στέγαση του ΟΗΕ που το έχει αναλάβει, η Διεθνής Αμνηστία, όλοι οι οργανισμοί.
0: Διαβάζαμε πριν και το δελτίο τύπου, το τελευταίο που έχει βγάλει η περιφέρεια, με τα 9 ψέματα και αλήθειες που βάζει κάποια ζητήματα. Εσείς στο κομμάτι στις υποσχέσεις της μη εμπορευματοποίησης παρά την ανάπλαση, πώς απαντάτε και αν έχει γίνει κάποια κίνηση ή οποιαδήποτε κίνηση διαλόγου, τέλος πάντων, πώς σχολιάζετε τη στάση της περιφέρειας Αττικής, ειδικά το τελευταίο διάστημα, την ώρα που περνάνε οι μέρες και υπάρχει αυτός ο αγώνας με τις απεργίες πείνας?
3: Αρχικά να πούμε ότι εμείς έχουμε βγάλει εδώ και πάρα πολύ καιρό, δηλαδή η Επιτροπή για την Ανάδειξη και την Υπεράσπιση των προσφυγικών, των κατηλημένων προσφυγικών και της συλλογικής τους μνήμης, έχει βγάλει ένα κείμενο, ένα άρθρο, το οποίο μιλάει για 10+1 αλήθειες και ψέματα που είναι στα προσφυγικά. Οπότε χαιρόμαστε από τη μία που ο κύριος Χαρδαλιάς παρακολουθεί το λόγο μας, το δημόσιο λόγο μας, και απαντάει με τέτοιο τρόπο. Απ' την άλλη είναι πολύ, για να το πω κομψά, πολύ κακόγουστο όλο αυτό. Δεν έχει γίνει καμία κίνηση από πλευράς της περιφέρειας και αυτή τη στιγμή, η οποία είναι πάρα πολύ κρίσιμη και μιλάμε για τη ζωή και το θάνατο ενός ανθρώπου, βγαίνουν και μιλάνε για εκένωση. Δηλαδή ο κύριος Κυρανάκης σήμερα βγήκε σε εκπομπή και μίλησε για ποινικούς, μίλησε για εκενώσεις και ούτω καθεξής. Νομίζουμε συνειδητά δολοφονούν, δεν τους ενδιαφέρουν οι ανθρώπινες ζωές και αυτή τη στιγμή παίζουν ένα πολιτικό παιχνίδι το οποίο είναι ακραία επικίνδυνο. Γιατί μιλάμε για μια κοινότητα με πάρα πολλές ανθρώπινες ζωές μέσα και ένα κύμα αλληλεγγύης που έχει πλαισιώσει όλον αυτό τον αγώνα, όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο αλλά και διεθνώς. Και αυτοί συνεχίζουν να μιλάνε για εκένωση. Αντί να προσπαθήσουν να δώσουν μία λύση που έχουν μία σειρά από παρατυπίες, μία σειρά από παρανομίες, τους έχουν εγκαλέσει ένα σωρό διεθνείς οργανισμοί και αυτοί συνεχίζουν σε αυτή τη γραμμή.
1: Να πούμε τα καλέσματα και τις επόμενες κινήσεις.
3: Ναι, σήμερα στις 7 η ώρα είναι κάλεσμα και συγκέντρωση στο Σύνταγμα και παραμονή στο Σύνταγμα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Και όσο ο Αριστοτέλης Χαντής θα βρίσκεται σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση, εμείς θα παραμείνουμε εκεί, θα επιζητούμε να υπάρξει ορατότητα, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τα μέσα, τα συστημικά μέσα αποσιωπούν τελείως το θέμα και ακόμη και όταν μιλάνε για την κοινότητα δεν μιλάνε για τους απεργούς πείνας. Έτσι, η οποία είναι και η Σουζάν Τουπάν, η οποία βρίσκεται τώρα στην 54η μέρα απεργίας πείνας.
1: Είναι σωστό, μας το γράψαν και στο chat και δεν το έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα, αλλά κάνεις πολύ καλά και το αναφέρεις. Ναι.
3: Βέβαια, η οποία χτες επισκέφθηκε και τον

0: Αρίστο, είναι πάρα πολύ κρίσιμη η κατάσταση και του Αρίστο αλλά και της Σουζάν, βρίσκεται σε μεγάλη αδυναμία αυτή τη στιγμή. Εμείς θα παραμείνουμε στο Σύνταγμα και θα παραμείνουμε και με την στήριξη ολόκληρης της κοινωνίας που αντιλαμβάνεται τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα προσφυγικά και ποια είναι τα πολιτικά παιχνίδια που παίζονται στις πλάτες μας.
1: Βαλεντίνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε νίκη και δικαίωση στον αγώνα που γίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Να είστε καλά, αυτός ο αγώνας αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Ευχαριστούμε, θα είμαστε σε επαφή, θα βγάζουμε δελτία στις σελίδες μας, μπορείτε να παρακολουθείτε όλες τις ανακοινώσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κόσμος να γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, νομίζουμε ότι έχει μια σημασία να δούμε όχι μόνο αυτό που συμβαίνει, αλλά και πώς το συζητά, το αντιλαμβάνεται αυτή η κοινότητα, η οποία προφανώς και φυσικά αγωνιά πολύ περισσότερο, γιατί είναι διαφορετικό όταν υπάρχει μια εγκύτητα. Είναι ένας ανθρωπός σου και ταυτοχρόνως μια δεύτερη απεργός πείνας, που καταλαβαίνετε ότι έχει μια πολύ μεγάλη βαρύτητα και φυσικά περικλεί κάποια αγωνία αυτό. Γιατί ο κίνδυνος είναι πραγματικός και η έκβαση αυτής της υπόθεσης εξαρτάται από τους γνωστούς τύπους που δεν χαμπαρίζουν με τίποτε σε γενικές γραμμές. Οπότε μένει να δούμε πόση θα είναι η πίεση και ποια θα είναι η έκβαση.
2: Λοιπόν, θα προχωρήσουμε και μια που λέγαμε και για την υπόσχεση της κυβέρνησης για κοινωνικές κατοικίες, θα μείνουμε, πάμε λίγο πιο πέρα στο θέμα της στέγασης και θα ακούσουμε σε βίντεο από το κανάλι της Ναυτεμπορικής τον κύριο Κερίδη, πρώην υπουργός, τώρα είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, που είπε την αλήθεια για το θέμα των ενοικίων, έτσι. Δηλαδή εμένα μου αρέσουν οι δηλώσεις που δεν έχουν κάνουμε αυτές τις παρεμβάσεις, μας νοιάζει το πρόβλημα. Όταν σου δείχνει ότι η κυβέρνηση ότι δεν θέλει, όταν παραδέχεται ότι δεν θέλει να λύσει την στεγαστική κρίση, εμένα μου φαίνεται καλύτερο από το να αρχίζεις να παρουσιάζεις το οποιοδήποτε μέτρο και την οποιαδήποτε πλατφόρμα. Να τον ακούσουμε.
3: Μιλήσατε για τα ενίκια. Το ξέρετε, κύριε Τεμπονέρα, ότι η αξία της γης στην Ελλάδα, αν ήταν 500 δις το 2019, χάρη στην καταστροφή που κάνατε, σήμερα είναι στο 1-3, και ότι αυτό είναι δείγμα υγείας, το ότι η γη ακριβένει, ότι η περιουσία του Έλληνα ξανά
4: είναι δείγμα υγείας να ανταπεξέλθουν.
5: Ότι είναι ακριβά τα ενίκια. Χαίρομαι. Αυτά πρέπει να ακούγονται. Συνεχίστε.
3: Κάποιος αυτά τα ενίκια τα εισπράττει. Από εκεί και πέρα θα πρέπει το κράτος να έχει στεγαστική πολιτική.
6: Θα πρέπει να φύγουμε. Θα πρέπει να τα πληρώσει ο κόσμος.
3: Ναι, μια στιγμή. Για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση πρέπει να χτίσουμε. Η αριστερά δεν θέλει να χτίσουμε. Δεν θέλει να χτίσει. Είναι ενάντια. Είναι περιβαλλοντολογική.
5: Χάθηκαν κάποια δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης που όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες αξιοποίησαν για κοινωνική κατοικία. Εσείς γιατί δεν το κάνατε, θα μας πείτε?
3: Θα σας πω γιατί.
5: Γιατί.
3: Το αξιοποίησε η Ιταλία, γιατί δεν μπορούσε.
5: Και η Ισπανία το αξιοποίησε και η Πορτογαλία το αξιοποίησε.
3: Ακούστε λοιπόν την απάντηση, μια που έχετε απορία. Επειδή αυτές οι χώρες δεν μπορούν να απορροφήσουν το Ταμείο Ανάκαμψης με σύνθετα έργα, πραγματικά παραγωγικά, τα ρίξανε για να δείξουν απορροφητικότητα στην κατοικία και κάναν μέγα λάθος. Επικρίνεται η Ιταλική κυβέρνηση από τους οικονομολόγους, γι' αυτό και δεν είχε την ανάπτυξη.
5: Είμαστε η μοναδική χώρα που δεν έχει κοινωνική κατοικία, κύριε Κερίδη. Ευρωπαϊκή παραδοξότητα είμαστε.
4: Ακούστε, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, κύριε Κερίδη, θέλω να πάμε και στον κύριο Χνάρη και να δούμε λίγο.
3: Τα δε έσοδα του δημοσίου έχουν εκτιναχθεί, μειώνοντας φόρους, σε αντίθεση με εσάς. Γιατί πιάνουμε τη φοροδιαφυγή.
5: Είμαστε οι χειρότεροι σε αναλογία άμεσων και έμεσων φόρων, κύριε Κερίδη. Οι χειρότεροι στην Ευρώπη.
3: Όπως είμαστε σε καλύτερη αναλογία από ό,τι επί ΣΥΡΙΖΑ.
2: Κάποιος θα πληρώνει, κάποιος θα εισπράττει. Το είχε πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό που είναι πρόβλημα για τον ενοικιαστή είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη.
1: Γενικά, το πρόβλημά σας είναι ότι είναι κάπως πλεμποκεντρική η ανάλυσή σας. Δηλαδή, ξεκινάτε από μια οπτική γωνία που είναι τι γίνεται, μα δεν έχω και αυτά και δεν μου φτάνουν, εντάξει. Αυτό λέμε. Για

0: και λες θα είμαι με το χασάπι και όχι με το αρνί. Πολύ απλά είναι τα πράγματα. Και συμφωνώ με αυτό, που είπε ο Θάνος, ότι είναι από τις στιγμές που η ομότητα βοηθάει και προωθεί το διάλογο. Mm-hmm. Αυτό είναι δηλαδή ένα δείγμα καθαρού διαλόγου. Σου λέει ο άλλος, είμαστε εχθροί. Τα συμφέροντά μας είναι αντικρουόμενα. Αυτό δεν το λέει. Προσποιούνται ότι ο διχασμός αφορά τα εθνικά. Μα δεν αφορά τα εθνικά ο διχασμός, καλέ μου άνθρωπε. Αυτός είναι ο διχασμός. Ο διχασμός είναι ανάμεσα σε αυτόν που χαίρεται γιατί τριπλασιάστηκε η αξία της περιουσίας του, πετώντας κάποιους άλλους στον δρόμο. Αυτός είναι ο διχασμός. Και είναι διχασμός που σχετίζεται με το αν κάποιος μπορεί ή όχι να πληρώσει το σπίτι του.
1: Αυξήθηκε η αξία της γης, Κωνσταντίνε.
0: Πείτε ρε ένα μπράβο ρε. Πείτε ένα μπράβο ρε. Να αριστερά. Διαβάστε λίγο, μελετήστε λίγο Άδωνη Γεωργιάδη στην Ευσύν. Πείτε μια καλή κουβέντα.
1: Έχουμε πει πάρα πολλές φορές, κάθε φορά που μιλάμε για τη στέγαση, ότι δεν θέλει η κυβέρνηση να λύσει το πρόβλημα. Τη βολεύει την κυβέρνηση στεγαστική κρίση. Έχει ένα κομμάτι ανθρώπων, ιδιοκτητών, που είτε πουλάνε τα ακίνητά τους σε πολύ μεγάλες τιμές. Όντως δίκιο έχει ο κύριος Κερίς, αυξήθηκε η αξία τους, έτσι. Αυτό φαίνεται σε κάθε διαθέσιμη έρευνα. Έχουν εκτιναχθεί τα ποσά, είτε νοικιάζουν και παίρνουν αρκετές εκατοντάδες ευρώ παραπάνω από αυτά που θα έπαιρναν. Είναι μια μικρή ομάδα, είναι μια μειοψηφία. Η Ελλάδα έχει 70% ποσοστό ιδιοκατοίκησης, αλλά όπως μας έχουν εξηγήσει οι άνθρωποι που ασχολούνται με το θέμα, δεν νοικιάζουν όλοι. Αυτοί που νοικιάζουν είναι η μειοψηφία σε σχέση με τους ενοικιαστές. Οπότε τέλος πάντων έχεις μια ομάδα που είναι πολύ ευχαριστημένη. Με κάποιον τρόπο η περιουσία τους ξαφνικά έχει αυξηθεί. Είτε με παθητικό εισόδημα παραπάνω κάθε μήνα, είτε με ένα ποσό που δεν φαντάζονταν στα όνειρά τους πουλώντας ένα διαμέρισμα ή και μια ολόκληρη πολυκατοικία. Επίσης κάτι που γίνεται πάρα πολύ, το βιώνουμε και εμείς αυτή την περίοδο. Άρα έρχεται εδώ πολύ ο Μάκης και σου λέει εγώ με αυτούς είμαι. Εσείς βλέπετε μονίμως τους άλλους, έχει ανέβει αυτούς που δεν μπορεί να πληρώσουν. Εγώ σκέφτομαι και με ρυμνώ συγκεκριμένα για αυτούς που θα εισπράττουν. Μπόνους σε όλο αυτό, μπόνους σε όλο αυτό, το ότι Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία είναι κουτόφραγκοι που δεν μπορούσαν να εκμεταλλευτούν το Ταμείο Ανάκαψης σε σύνθετα θέματα.
0: Που τώρα τα σύνθετα θέματα, θα πάμε μετά στα σύνθετα θέματα. Το επόμενο κομμάτι της εκπομπής έχει τίτλο «Σύνθετα θέματα».
1: Δηλαδή κουτόφραγκα.
0: Τα δυναμικά.
1: Όταν εμείς ρουφούσαμε Ταμείο Ανάκαμψη, αυτοί τρώγαν βελανίδια, Κωνσταντίνο. Οπότε τι έκανε τώρα η Ισπανίτσα. Πήρε ένα δις από το Ταμείο Ανάκαμψη για κοινωνικές κατοικίες. Τι κάνει η Νέα Δημοκρατία. Το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2». Που λέει θα το πάρω, θα το περάσω μέσα από τις τράπεζες για να βγάλουν και κάτι οι τράπεζες. Θα ανεβάσω τις αξίες των ακινήτων γιατί θα είναι συγκεκριμένα ακίνητα που θα μπορούν να επιλεγούν για το πρόγραμμα και μια χαρά και δεν θα λύσει και κανένα πρόβλημα. Τέλειο. Αλλά που δεν είναι πολυμήχανοι. Πολυμήχανοι Έλληνες που λέμε. Δεν είναι πολυμήχανοι.
0: Μας γράφεται εδώ πέρα. Κοίτα να δεις πράγματα. Βουλευτές που έχουν από 15 ακίνητα ο καθένας σου λένε να χαίρεσαι γιατί ανέβηκαν οι αξίες των ακινήτων. Αυτό είναι ένα από τα ζητήματα με το παθητικό εισόδημα. Το παθητικό εισόδημα στη συνέχεια φυσικά και αυξάνει την ανισότητα. Διότι δεν ξοδεύονται, δεν τρώγονται αυτά τα λεφτά. Βγάζει. Όλος τι θα τα κάνει. Θα τα ρίξει εκεί πέρα να αγοράσει κι άλλα ακίνητα προς εκμετάλλευση και θα ανοίγει κι άλλο η ψαλίδα της ανισότητας ως φαύλος κύκλος. Οπότε μια χαρά τα λέει ο Κερίδης. Το ζήτημα είναι τι έχει να πει και αυτή η ρημάδα η άλλη πλευρά. Αυτό είναι το ερώτημα για μας.
1: Ναι. Κλείνει κιόλας, αφήσαμε και το κομμάτι για τους έμεσους και άμεσους φόρους. Μιλάει με τον Διονύση Τεμπονέρα, πλέον είναι στέλεχος της ΕΛΑΣ, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Τεμπονέρας. Του λέει και πάει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, σου λέει δεν μου βγαίνει το κομμάτι με τους έμεσους και άμεσους φόρους, γιατί έχει δίκιο ο Τεμπονέρας σε αυτό το σημείο. Λέει, ας πούμε, επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν χειρότερα.
0: Και το αριστερά δεν χτίζει, είναι καλό επιχείρημα.
1: Δεν γίνεται να είναι χειρότερα γιατί δεν έχει μειώσει έμεσο φόρο η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει μειώσει έμεσο φόρο.
0: Έχει μειώσει 40 φόρους, 100. Πόσους έχει
1: κανένας
0: μειώσει.
1: Όλοι είναι άμεσοι φόροι και οι περισσότεροι αφορούν τα πιο υψηλά στρώματα. Δεν έχει μειώσει κανέναν έμεσο φόρο. Οπότε η αναλογία άμεσων-έμεσων φόρων δεν μπορεί να είναι καλύτερη σε σχέση με αυτό που ισχύει επί ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, αυτό που κάνει επικοινωνιακά η Νέα Δημοκρατία είναι να λέει πόσους φόρους έχει μειώσει. Αν καθίσει κανείς και διαβάσει τη λίστα, είναι υλικό ανασκόπησης. Έχει πλάκα. Μεν δεν λύνει

0: το πρόβλημα δε. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο κομμάτι της δυναμικής δυναμικής αποστολής email, δυναμικής ευρωπαϊκής πορείας. Έχουμε πολλά. Θα ξεκινήσουμε.
1: Δυναμική πολεοδομία.
0: Δυναμική πολεοδομία είναι το αγαπημένο μας.
1: Ναι. Έχουμε. Λοιπόν, πολύ δυναμισμό. Είναι η ενότητα του δυναμισμού.
0: Έχουμε ένα βίντεο.
1: Και τη δικογραφία.
0: Με τον Νάσο Ηλιόπουλο. Εκεί είσαι, μπράβο.
1: Είναι σε ένα θέμα που μας έχει συγκλονίσει, την υπόσχεση της Νέας Δημοκρατίας που το έχουν βάλει στο Σύνταγμα για την δυναμική πολεοδομία. Το έχουν βάλει αυτό, έχει ξεσπάσει ένα σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Λόγω αυτού του σκανδάλου έχουν παραιτηθεί και δύο γενικοί γραμματείς υπουργείων.
0: Από ευθυξία, δεν είναι ότι οι άνθρωποι έχουν κάνει τίποτα.
1: Όχι, από ευθυξία.
0: Από ευθυξία και για να προστατεύσουν την κυβέρνηση απέναντι στην τοξική επίθεση που δέχεται από την μιζέρια της αριστεράς. Λέω το πλήρες επιχείρημα, επειδή είναι λίγο σουρεάλ όταν το ακούς όλο μαζί, αλλά χρησιμεύει έτσι για να καταλαβαίνουμε τι λέμε τώρα ή τι μας λένε έστω. Πάμε να δούμε τη δήλωση.
2: Δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι σε μία συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση θα χρειαστεί να διαβάσω διαλόγους από ένα άλλο ένα σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας και από ένα κύκλωμα που έχει αποκαλυφθεί αυτές τις μέρες στις πολεοδομίες που αφορά και το Υπουργείο Πολιτισμού. Και το λέω αυτό γιατί συζητάμε, άκουσα τον ενδιαφέροντα όρο περί δυναμικής πολεοδομίας. Το έχετε κάνει ήδη πράξη, τη δυναμική πολεοδομία, στην αντίληψή σας. Διαβάζω δύο χαρακτηριστικούς διαλόγους. Μετά να μας περάσει fast track το αρχιτεκτονικό, τώρα υπολόγισε στα λεφτά που είναι τουλάχιστον κανένα τριαντάρι παραπάνω. 30.000 η ταρίφα, στο ΚΑΣ, στις πολεοδομίες. Μην παίρνεις τον Χ Α, θα σε μπλέξει. Του λέω, μπορείς να μου πεις πόσα λεφτά θέλεις να καθαρίσεις τη δουλειά. Μου λέει, θα πάω στον Σίγμα να την καθαρίσω, αλλά θέλει πολλά λεφτά. Αυτή είναι η επεδομένη πρακτική που έχετε αυτή τη στιγμή σε μια σειρά από τομείς της δημόσιας διοίκησης. Και άρα μόνο και μόνο με αυτή την επεδομένη πρακτική επαναφέρω την παρατήρηση που έχουμε κάνει από την πρώτη στιγμή, ότι δεν μπορεί κανένας να συζητήσει μαζί σας ή να ψάξει για συνενέσεις για την τήρηση του συντάγματος. Το έχουμε πει πολύ απλά, δεν ανταλλάσσει συνταγές μαγειρικής με ανθρωποφάγους.
1: Είναι διάλογοι που έχουμε αγαπήσει. Δηλαδή, την ώρα που γίνεται αυτό το τηλέφωνο, που ο ένας θέλει το τριαντάρι, ο άλλος θέλει fast track. Fast track δεν θέλουμε. Fast track επενδύσεις δεν θέλουμε. Που γίνεται αυτό, φανταστείτε, σε άλλη, μια άλλη γραμμή γίνονται τα τηλέφωνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Πόσοι από όσους παρακολουθούσαν καταλάβαν το ταξικό ζήτημα αυτής της κουβέντας και τη θέση της μέσα στην ταξική αυτή κοινωνία. Πάνε οι εποχές που φοβόντουσαν να πούν καφρίλες. Εδώ πέρα υπάρχει ένα σύστημα ολόκληρο που ζει σε αυτόν τον αστερισμό και το καταλαβαίνω. Εμείς διασταυρωνόμαστε που και που. Άμα, ξέρω εγώ, έρθουν στη δημοσιότητα κάποιοι τέτοιοι διάλογοι, ακούς αυτό που φαντάζεσαι ότι συμβαίνει, αλλά το ακούς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι κάπως έτσι λειτουργεί αυτό. Αυτό είναι δηλαδή. Τώρα, το ότι μπλέκει στο Σύνταγμα αυτό είναι άλλος ένας παραλογισμός της υπόθεσης. Γιατί, όπως έχουμε πει, οι βασικές αλλαγές που θέλουν να περάσουν από το Σύνταγμα είναι η συνταγματική κατοχύρωση της λιτότητας, τα πανεπιστήμια και το... Το τρίτο μέτρο που μου
1: διαφεύγει
0: και η άρση της μονιμότητας στο δημόσιο. Αυτά είναι τα ουσιώδη που θέλουν να περάσουν. Μέσα σε αυτά τώρα ακούμε και μια συνταγματική φλιαρία για διάφορα επιμέρους ζητήματα, ενώ στην πραγματικότητα όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό που τους απασχολεί είναι περίπου αυτό που συζητάνε τώρα. Γιατί πώς καταλαβαίνεις τι απασχολεί τον άλλον? Παρακολουθείς το τηλέφωνό του. Αν το καλοσκεφτείτε, είναι ο μόνος ασφαλής τρόπος για να δεις τι απασχολεί έναν άνθρωπο. Δηλαδή, στις δημόσιες δηλώσεις, όλοι για τη Μακεδονία θα λένε, την πατρίδα, τον Τούρκο, διάφορα τέτοια. Δόξα τω Θεώ, αυτά δεν θα λένε στις δημόσιες δηλώσεις τους. Αυτά θα λένε. Στο τηλέφωνο όμως, Γι' αυτό τα παρακολουθούμε, παιδιά, τα τηλέφωνα. Επειδή στο τηλέφωνο άλλος βγάζει όλη την αλήθεια της ψυχής του. Δεν ξέρω πόσο μιλάτε στο τηλέφωνο, αλλά σε γενικές γραμμές αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό πράγματι απηχεί με έναν τρόπο πιστότερο τις αληθινές έγνοιες των ανθρώπων.
1: Βλέπω ένα σχόλιο. Τι είναι, ρε παιδιά, η δυναμική πολεοδομία? Είναι ένας όρος που θέλει να βάλει η Νέα Δημοκρατία στο Σύνταγμα. Και κατά τέτοιες προτάσεις, εμείς το σχολιάζαμε και μάλιστα ήταν φοβερό το timing του Κωνσταντίνου που έλεγε ότι για τη διαφθορά στις πολεοδομίες. Και μετά ξεκινάει και γίνεται θέμα τεράστιο το σκάνδαλο στις πολεοδομίες.
0: Σταθερά ρεκόρ διεφθαρμένου οργανισμού η πολεοδομία, όπου προφανώς η δυσλειτουργία πάει χέρι-χέρι με τη διαφθορά, γιατί αν μπορούσες να κάνεις κανονικά τη διαφορά, την δουλειά σου δεν θα λάδωνες. Οπότε είναι ένας μηχανισμός που είναι τόσο διεφθαρμένος όσο είναι δυσλειτουργικός. Το καμάρι μας δηλαδή. Ουσιαστικά αυτό που λέμε μύρισε Ελλάδα. Mm-hmm. Αλλά να μην σταθούμε σε αυτό. Θα φαινόταν και κάπως μικρόψυχο. Υπάρχουν τόσες ειδήσεις από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, έχουμε πολλές και διαφορετικές ειδήσεις. Είναι...
0: ή όχι και τόσο διαφορετικές. Πολλές και κάπως μερικές φορές λίγο παραπλήσιες, ας πούμε.
1: Ναι. Είχαμε διάφορες υποθέσεις τώρα.
0: Ναι.
1: Κάποιων σκανδάλων.
0: Να πω τον
1: Ασημακοπούλου, Αβραμόπουλο, σωστά γράφτηκε και στα social, το είδα και στο chat. Ξεκινήσαμε από το Α και πηγαίνουμε.
0: Ο Αβραμόπουλος.
1: Ο Αβραμόπουλος είναι
0: φοβερή περίπτωση.
1: Πραγματικά.
0: Ο Αβραμόπουλος νομίζω ότι συμβολίζει το τι είναι η πολιτική. Δηλαδή είναι ένας τύπος ο οποίος... Εντάξει, είναι ωραίος, αντικειμενικά τώρα, είναι ωραίος ο Αβραμόπουλος.
1: Δεν θα πω σε αυτή την κουβέντα.
0: Μάλιστα, τέλος πάντων. Εντάξει. Φάνος, κρατάει επίπεδο και τα λοιπά. Είναι κάπως ένας κομψός κύριος, ένας gentleman. Μιλάει πάρα πολύ με έναν στόμφο. Mm-hmm. Είναι σαν να έχει να πει κάτι χωρίς να έχει πει ποτέ τίποτα. Ο Αβραμόπουλος είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει πει ποτέ μισή ανθρώπινη κουβέντα. Είναι αυτό το μπουμ που κροϊδεύαμε στην ανασκόπηση, αλλά που έχει κάνει μια ολόκληρη ζωή έτσι. Και τα ρολογάκια του, τα κουστούμάκια του, τα αυτά του, τα φουλάρια του, είναι γενικά. Δηλαδή τον βλέπεις είτε ποζάρει με όπλα, όπως πόζαρε με όπλα τρομάρα του για να φωτογραφηθεί υπερηφάνως, είτε όχι. Πάντοτε σου δημιουργεί έτσι την εικόνα αυτής της αποστροφής για τον άνθρωπο που απολαμβάνει την πάρτη του και την χλειδί του. Τώρα νομίζω θα τα απολαμβάνει λίγο λιγότερο αυτά. Στη Βουλή στέλνεται δικογραφία μετά το βελγικό ένταλμα σύλληψης. Ερευνάται, να πούμε, ερευνάται ο άνθρωπος αλίμονο. Mm-hmm. Δεν προδικάζουμε. Θα αναπέσει για το
1: τεκμήριο της αθεότητας. Ισχύει πάντα.
0: Αυτό είναι όπως περνάει στο τζόγο που λέει με προσοχή, είναι θυστικό, μπορεί να καταστραφεί, να μας αφήσει το σπίτι σου. Mm-hmm. Ισχύει πάντα το τεκμήριο της αθότητας.
1: Από κάτω, ένα μικρά γραμματάκια, πάμε, ναι.
0: Ερευνάται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και δωροδοκία. Δεν ήξερα καθόλου ότι είναι παράνομα όλα αυτά. Δηλαδή, έτσι όπως τα διαβάζω, μου φαίνονται πολύ φυσιολογικά. Δεν ξέρω τώρα γιατί τον σέρνουν τον άνθρωπο και τον ταλαιπωρούν.
1: Εντάξει, ναι, γιατί αφορά τη συμμετοχή του σε οργανισμό που λέγεται Fight Impunity.
0: Ναι, γιατί. Και μάλιστα αναφέρει και όλη τη λίστα των προσώπων που συμμετείχαν εκεί πέρα και είναι όλοι υπεράνω πάσης υποψίας. Είναι άνθρωποι που, ξέρετε, υπάρχουν υποτίθεται κάποιες δικλείδες ασφαλείας που προβλέπεται ποιες θέσεις μπορούν να αναλάβουν μετά τα ευρωπαϊκά αξιώματα και τέτοια. Γιατί, ξέρετε, τώρα η Ευρωπαϊκή Γραφειοκρατία δεν συγχωρεί ούτε λάθη, περιστρεφόμενες θύρες, τίποτα, ρεμούλα, ποτέ. Οπότε, στην απάντησή του, ο κύριος Αβραμόπουλος εξηγεί ποιοι άλλοι ήταν εκεί. Πρόκειται για πρόσωπα γνωσμένου κύρους, όπως λέγονται αυτοί που τριγυρνάνε και βάζουν τον κόλο τους σε ακριβές καρέκλες. Οπότε, εξηγεί και ο ίδιος ότι πού να πάει ο νους μου τώρα ότι γινόταν βρωμοδουλειά. Τόση διάσημη ήταν εκεί πέρα, σκέφτηκα ότι θα ήταν όλα καλά.
1: Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Θυμόσουν ότι ο Αβραμόπουλος είναι βουλευτής?
0: Όχι, το είδα να γράφεται και συμφώνησα και εγώ. Χρειάστηκε δηλαδή να δούμε να τίθεται το θέμα της ασυλίας του για να θυμηθούμε όλοι ότι ήταν βουλευτής, γιατί...
1: Όχι, ότι είναι τώρα.
0: Ναι, ότι είναι τώρα, γιατί... επειδή είναι τώρα υπάρχει το,
1: εγώ,
0: είναι το θέμα.
1: Εγώ είχα μείνει, μάλλον συνδυάζοντας την, ότι ήταν Ευρωπαίος Επίτροπος και τέτοια και χρόνια στα ευρωπαϊκά, αν με ρωτούσες και μου έλεγες ότι είναι θέση, θα έλεγα Ευρώβουλευτής. Βουλευτής δεν το λέγαμε τίποτα. Στην αρχή νομίζω ότι είναι λάθος.
0: Και το μεταξύ, και αυτό που πήγε και έκανε, παιδιά, δηλαδή δεν το έκανε για το τίποτα. Ουσιαστικά ήταν μια θέση τιμητική. 5.000 μεκτά δηλαδή ήταν. Μιλάμε τώρα, τα καθαρά βγαίνανε 3.700, πόσο. Δηλαδή δεν σκύβεις να τα πιάσεις τώρα. Ντροπή και που τα πήρε. Σε αυτές τις περιπτώσεις λες, παιδιά, καλύτερα κάτι συμβολικό παρά να ξεφτυλιστούμε. Αυτό θα έλεγα εγώ. Ο Αβραμόπουλος είπε κάτι ακόμα. Τέλος πάντων.
1: Αρνείται τη συμμετοχή του. Είπε να έρθει η ασυλία του. Το ζήτησε.
0: Ναι. Αλλά τέλος πάντων, ας περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση.
1: Οι έρευνες για το Qatar Gate ξεκίνησαν το 2022. Γενικότερα η υπόθεση αφορά την προσπάθεια του Κατάρ να δωροδοκίσει Ευρωπαίους αξιωματούχους. Όλο αυτό είναι σύμφωνα με τις σχετικές έρευνες, για να πετύχει καλύτερη αντιμετώπιση. Είτε για να κρυφτούν κάποιες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυτά που λένε οι κακές γλώσσες, πέθαναν, ξέρω εγώ, στα θεμέλια των σταδίων που χτίζαν για το Μουντιάλ οι άνθρωποι, κατά δεκάδες, εκατοντάδες, είτε για την άρση, να μην χρειάζεται βίζα στο ταξίδι, γενικά για να έχει μια πιο ευνοϊκή αντιμετώπιση. Αυτό είναι η ευρύτερη έρευνα γύρω από το Qatar Gate.
0: Γενικώς έχουμε πει ότι το lobbying είναι το βασικό χόμπι της Ευρωπαϊκής Γραφειοκρατίας. Αυτό έχει πλευρές νομότυπες και πλευρές καραπαράνομες. Αντιλαμβανόμαστε ότι κάπως έτσι είναι αυτή η άλλη ζωή, αυτός ο άλλος πλανήτης όπου μιλάς έτσι παραμπούμ παπαμπούμ και σου λένε μπράβο και σου χώνουν 5.000.
1: Ναι. Την ίδια μέρα που έβγαινε η είδηση για το ένταλμα σύλληψη του Αβραμόπουλου, η Νέα Δημοκρατία είχε αναπολογηθεί και για μια άλλη υπόθεση, την καταδίκη της Άννας Μισελ Ασημακοπούλου για το σκάνδαλο των emails. Ήταν μια κακή μέρα, να πεις, αλλά πολλές φορές έρχονται δικογραφίες, φτάνουν δικογραφίες για στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Θα μπορούσε να έχει κάτσει κάποια άλλη καραμπόλα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, να απολογηθεί και άμα δεν θέλει, δεν απολογείται κιόλας. Γιατί
1: ναι, όχι, να απολογηθεί, σε εισαγωγικά να απολογηθεί.
0: Πώς κάνετε έτσι τώρα. Εντάξει. Εντάξει, το καταλάβαμε. Ένα email είναι, δηλαδή, ηρεμήστε λιγάκι. Ηρεμήστε, τόσα mail λαμβάνουμε. Αυτό το είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυτό που λέω τώρα, που λέει πώς κάνετε έτσι, τόσα mail λαμβάνουμε. Έχει καταδικαστεί. Έχει καταδικαστεί άλλο στο δικαστήριο. Και παρόλα αυτά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει πώς κάνετε έτσι για ένα mail είναι. Ένα mail είναι απλώς. Και να δούμε και την απάντησή του στο ερώτημα αν θα διαγραφούν.
3: Καταρχάς, για να λέμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση, δεν έχει καμία σχέση η υπόθεση αυτή με τη διαδικασία των εκλογών. Καμία. Ούτε απειλείται η διαδικασία των εκλογών επειδή εστάλει ένα mail. Γιατί διαχωρίζοντας το σκέλος που αφορά τη δικαιοσύνη και την υπόθεση αυτή καθ' αυτή, για την οποία ούτε μου πέφτει λόγος, ούτε θα μπορούσα ποτέ να σχολιάσω, δεν σχολιάζουμε συνειδητά και είμαστε υποχρεωμένοι να μην σχολιάζουμε δικαστικές αποφάσεις, σε πολιτικό επίπεδο μιλάμε για ένα mail. Τελεία. Και μάλιστα είναι απορίας άξιον το πώς αντιμετωπίζονται τα πρόσωπα αυτά και η κυρία Σημακοπούλου και τα υπόλοιπα πρόσωπα, αν σκεφτεί κανείς ότι απλά μιλάμε για την αποστολή ενός mail. Το τι προβλέπει ο νόμος. Το πώς αυτό το αξιολόγησε η δικαιοσύνη δεν είναι δική μου δουλειά να το σχολιάσω, ούτε πρόκειται να το κάνω ποτέ αυτό, από τη στιγμή που εκπροσωπώ μια άλλη εξουσία, την εκτελεστική εξουσία, και είμαι εδώ ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Όπως και να έχει, ισχύει το τεκμήριο αθωότητας. Φαντάζομαι ότι οι τέσσερις θα ασκήσουν έφεση. Οπότε μέχρι να κριθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα υπόθεση, είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Όλα αυτά όμως θα τα βρει η δικαιοσύνη. Αλλά το ξαναλέω, και επειδή είδα ότι αυτό το οποίο είπα την προηγούμενη φορά ενόχλησε κάποιους, θα το επαναλάβω, μπας και το καταλάβουν. Διαχωρίζω το ποινικό, νομικό, δικαστικό σκέλος της υπόθεσης. Το να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι αυτοί με αυτόν τον τρόπο για ένα mail, στην εποχή που καθημερινά δεχόμαστε μηνύματα και mails από άγνωστα προφίλ, Τις ημέρες των εκλογών βομβαρδιζόμαστε με μηνύματα από υποψηφίους εκλογικών περιφερειών που ενδεχομένως να έχουμε περάσει ποτέ στη ζωή μας και από κόμματα που δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν, και να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους αυτούς σαν εμπόρους ναρκωτικών, εμπόρους λευκής σαρκός και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, είναι από υποκριτικό έως γελίο.
4: Θα παραμείνουν στη Νέα Δημοκρατία, θα τους διαγράψετε, ξέρετε.
3: Γιατί να διαγράψουμε τους ανθρώπους αυτούς, για όνομα του Θεού.
1: Τι εμπόρους ναρκωτικών, τι εμπόρους λευκής. Τι λέει, πού φτάσαμε εκεί. Κανένας δεν τους αντιμετωπίζει σε σχέση με για αυτά τα εγκλήματα. Γι' αυτό φάγαν μόνο 20 μήνες με αναστολή. Έφαγε η αναμεσήλαση.
0: Δεν κατάλαβα πολύ καλά τη δήλωση. Έχει εμπόρους ναρκωτικών η Νέα Δημοκρατία?
1: Όχι, λέει, αντιμετωπίζονται σαν να είναι έμποροι ναρκωτικών.
0: Δεν έχει σχέση με εμπόρους ναρκωτικών η Νέα Δημοκρατία.
1: Ένα mail στείλανε. Και δεν ξέρω αν σας έγινε σαφές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν σχολιάζει αποφάσεις δικαιοσύνης.
0: Εμένα μου είναι σαφές αυτό. Ήταν 2 λεπτά το βίντεο. Ήταν 2 λεπτά που εξηγούσε ότι δεν σχολιάζει αποφάσεις δικαιοσύνης.
1: Αλλά για ένα mail. Δεν σχολιάζω αποφάσεις, αλλά ένα mail έστειλαν. Εγώ γενικά πολιτικά μιλάω τώρα.
0: Διαχωρίζω, λέει, το ποινικό σκέλος.
1: Αλλά για ένα mail.
0: Άμα λες ένα mail είναι και εγώ λαμβάνω ένα σωρό και από αγνώστους. Και προσέχετε, παιδιά, γιατί έρχονται οι άγνωστοι και σας γράφουν email. Μπορεί να σας έχουν βάλει ναρκωτικά μέσα. Δεν ξέρεις τι μπορεί να έχουν βάλει στο mail. Να προσέχετε πάρα πολύ τα email από αγνώστους λογαριασμούς. Το είπε και αυτό, ότι λαμβάνουμε τόσα email από αγνώστους λογαριασμούς. Πραγματικά. Εγώ θα έλεγα ότι είναι λιγότερο απεχθές έγκλημα από το εμπόριο ναρκωτικών και το εμπόριο λευκής σαρκός. Επειδή το έθεσε, επειδή μας ζητήθηκε να τα συγκρίνουμε, όντως το θεωρώ λιγότερο σοβαρό. Εντάξει, παιδί μου, είναι μια καταδίκη, όμως είναι μια καταδίκη στο δικαστήριο και λες δεν το σχολιάζω, αλλά πώς κάνετε έτσι καημένοι.
1: Ναι, βεβαίως δεν είναι για ένα mail. Δηλαδή, μπορεί να το είπε 10 φορές και 100 φορές να το πει, δεν είναι για ένα mail. Δεν είναι απλά ενόχλησε κάποιους χρήστες. Είναι ότι πήρανε τη λίστα των αποδήμων με 25.000 διευθύνσεις που είναι προσωπικά δεδομένα, ήταν για την επιστολική ψήφο. Αυτά τα στοιχεία δόθηκαν στο κράτος. Την πήρανε. Βρέθηκε κάπως, τέλος πάντων, σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Έφτασε στην Ασημακοπούλου και η Ασημακοπούλου το γραφείο της άρχισε να στέλνει mail. Αυτό είναι το ένα mail που λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να το θυμίζουμε λίγο.
0: Έχουμε ένα πολύ σημαντικό μήνυμα, Mr. Yellows. Το email τι είναι, αν όχι ένα ηλεκτρονικό τρικάκι?
1: Ουσιαστικά, αυτό δεν τους βολεύει, γιατί η Ασημακοπούλου.
0: Εμείς το λέμε αυτό.
1: Η Ασημακοπούλου έστελνε τα mail. Πετούσε τρικάκια ηλεκτρονικά.
0: Ναι, αυτό λέμε, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σαν το λέμε για να το καταλάβουν, επειδή το υποβαθμίζουν και τους το λέμε για να το καταλάβουν. Παιδιά, αυτό είναι σαν τρικάκι για να καταλάβετε, που το στέλνεις με email. Δηλαδή, το στέλνεις και. Σε όποιον το λάβει. Και γι' αυτό και το στέλνεις από άγνωστο λογαριασμό. Κούπου 1973.
1: Καλά, τώρα από πού στέλνονται μηνύματα με links και διευθύνσεις, ας μην το ανοίξουμε. Αυτό δεν είναι. Ας μην αναφερθούμε για μια φορά σε αυτό το σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ποια, τα χρόνια πολλά. Στέλνεις για χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, πάτε εδώ.
0: Τέλος πάντων. Εντάξει.
1: Βούτυξαν το χέρι τους στο mail. Ευχαριστούμε, Eleven. Όλο το mail, κάντε το εικόνα με Ραπτόπουλο αυτή τη στιγμή. Το ξέρεις αυτό. Ξέρεις αυτό, το έχω βάλει ανασκόπηση.
0: Ναι, το ξέρω. Υπάρχει. Ο Eleven πάντοτε σταθερή αξία, αλλά να πούμε ότι όντως δεν είναι το θέμα μας να συγκρίνουμε την ποινική απαξία, αλλά εντάξει ρε παιδί μου. Λες, ας υπάρξει κάτι που να θυμίζει λίγο, ξέρω εγώ, σεβασμό στην δικαιοσύνη, στο βαθμό που πρέπει να συμπεριφέρεσαι με έναν τρόπο επιφανειακά θεσμικό. Εντάξει, στο τηλέφωνο, μάικς και δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά είπαμε, ο δημόσιος λόγος πρέπει κατά κάποιον τρόπο να ακολουθεί ορισμένους κανόνες θεσμικούς. Πρέπει. Εντάξει τώρα, ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Και προφανώς αν έχεις την εξουσία δεν το κάνεις καθόλου. Κάνεις αυτό που κάνουν.
1: Λοιπόν, ναι, και κλείνουμε με το φοβερό του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι γιατί να τους διαγράψουμε. Όχι βέβαια, να τους διαγράψουμε. Για mail.
0: Πώς το είπε μετά. Έλα Θεέ και Κύριε, κάπως το Θεό.
1: Έλα Χριστέ και Παναγιά, τι λέει, επικαλείται τα θεία. Καλά, εδώ συμφωνώ, εδώ έχουν κρατήσει άλλους και άλλους.
0: Βασίλη, θα μπορούσαμε να έχουμε το βίντεο μόνο στο
1: το
0: τέλος.
1: Φινά, το φινάλε, Βασίλη,
0: το φινάλε του βίντεο εκεί που λέει για το Θεό. Πάμε εκεί. Ναι, εκεί, από εκεί και μετά να το δούμε λιγάκι.
3: Και να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους αυτούς σαν εμπόρους ναρκωτικών, εμπόρους λευκής σαρκός και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, είναι από υποκριτικό έως γελίο.
4: Θα παραμείνουν στη Νέα Δημοκρατία, θα τους διαγράψετε, ξέρετε.
3: Γιατί να διαγράψουμε τους ανθρώπους αυτούς, για όνομα του Θεού.
0: Για όνομα του Θεού είναι η φράση που, είπε. Για όνομα του Θεού. Άμα διαγράφουμε καθένα που καταδικάζεται, δεν θα μείνει, κολυμπιδρόξιμο. <μέχρι. laughs>
1: Γιατί ποιον έχουν διαγράψει.
0: Αβγιανάκη.
1: Τον Αβγιανάκη για 6 μήνες. Ποιον άλλο έχουν διαγράψει. Να διαγράψει από τη Νέα Δημοκρατία συγκεκριμένα, όχι να, του ζητήσει την έδρα.
0: Έλα Θεέ και μπούκονε. Παιδιά, μη λέτε.
1: Το Σαλμά όταν του έκανε κριτική, το Σαμαρά όταν του έκανε κριτική, αυτοί έχουν διαγραφεί.
0: Εντάξει. Άλλο αυτό. Αλλά αυτό μου φαίνεται λογικό και εμένα. Δηλαδή, όταν πάει ο άλλος και κάνει κριτική, αυτό είναι το μεγαλύτερο ατόπιμο. Λοιπόν. Ελαξιστέ και Παναγιά. Ευλόγησε το φαγητό μας. Εντάξει, ναι. Το καταλαβαίνω. Θέλει λίγο Θεό. Όπως έβαλε ο Άδωνης Γεωργιάδης όταν έγραψε το άρθρο για την Ευσύν, είπε. Δεν έχω βάλει αρκετό Θεό μέσα. Έχω βάλει πατρίδα. Ήθελε να εκνευρίσει. Οπότε λέει: τι άλλο να βάλω. Βάλε και Θεό. Βάλε. Δόξα το Θεό.
1: Δόξα το
0: Θεό για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Πατρίδα. Κυριάκος Μητσοτάκης στο τιμόνι και δόξα το Θεό. Η Ελλάδα μας πάει μπροστά. Και αυτό είναι εντάξει. Αυτό είναι για κλείσιμο άρθρο. Το βάζεις έκθεση.
0: Λουκούμι. Αναρωτιέμαι, θα μπορούσα να τελειώσω κι εγώ ένα άρθρο μου έτσι.
1: Δόξα το Θεό.
0: Δόξα το Θεό, η πατρίδα πάει καλά. Τα λέω ό,τι λέω, συνήθως και μετά στο τέλος πώς βάζανε παλιά στις σχολικές εκθέσεις για τους ευεργέτες και βάζανε κάτι που να υμνεί την προσφορά των Ελλήνων ευεργετών, μην το ανοίξω. Μπορώ εγώ να βάζω αυτό του Άδωνη Γεωργιάδη που λέει το δόξα το Θεό.
1: Ναι. Λέτε για τον Κυριαζίδη, αυτός είναι ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας που επιτέθηκε σεξιστικά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ναι, και αυτός επέστρεψε.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Σας ευχαριστούμε. Υπηούμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπέροχη παρέα που μας κρατήσατε. Τα σχόλια, το βάθος της ανάλυσης, το στοχασμό, τα λογοπαίγνια. Δεν έχουμε λόγια να σας ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά, αύριο πάλι εδώ.
1: Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: Προπόληση more.com.
4: Αυτό το καλοκαίρι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Η τοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
7: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
6: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Βλέπω γνωστά ονόματα, φαντάζομαι γνωστά πρόσωπα και γνωστές τοποθεσίες. Γεια σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ ζωντανά σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου. Καλό μήνα κιόλας. Καλή εβδομάδα, συγγνώμη, έχω κολλήσει. Καλή εβδομάδα, είναι ζωντανή εκπομπή. Εντάξει, δικαιολογούνται πολλά. Καλή εβδομάδα. Σας ακούω, σας διαβάζω. Είμαι εδώ για εσάς απόψε, είναι ξεκάθαρο. Γεια σου, Τζον. Γεια σου, ρε φίλε. Καλησπέρα. Λοιπόν, πάρτε το αναψυκτικό σας, δεν ξέρω το φαγητό σας, τι θέλετε, να απολαύσουμε τη σημερινή εκπομπή παρέα. Καλησπέρα. Γεια σας. Τέλεια. Πάει και εξεταστική. Τέρμα τα σχολεία. Πώς έλεγε ένα τραγούδι του Γιοκαρίνη, ήταν που έλεγε τέρμα τα σχολεία, πέτα τα βιβλία, γράψε στο μαγιό στη βαθμολογία. Ένα για τους παλιούς. Δεν ξέρω ποιοι τα προλάβατε αυτά. Λοιπόν, καλησπέρα. Γεια σας, γεια σας. Λακωνία βλέπω και μου αρέσει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σήμερα θα πούμε διάφορα. Έχω πάρα πολλά θέματα. Δεν ξέρω από πού να τα πρωτοπιάσω. Θα πω πολλά. Αλλά οπωσδήποτε πάρα πολλά από τα εσωτερικά σκάνδαλα των σκανδάλων. Ναι, σωστά. Qatar Gate και τα λοιπά. Πολλά θέματα. Πρέπει να δούμε λίγο τι έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο και στην Ελβετία. Τη συνάντηση του JD Vance με τους Ιρανούς που τον για ακόμη μια φορά τον ξεφτύλισαν. Τους ξεφτύλισαν πραγματικά. Οι Ιρανοί τους έχουν πάρει φαλάγγι τους Αμερικανούς. Νομίζω ότι έχουν επικρατήσει πλήρως. Λοιπόν, για να δούμε. Καταρχάς, πριν ξεκινήσω να πω τα θέματά μας. Και όχι ρε γάμο, το ζηλεύουμε ρε Μιχάλη. Καλά μπάνια, καλά μπάνια, εύχομαι να περνάτε καλά. Κρίμα σε εμάς, αλή σε εμάς. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι σήμερα, σαν σήμερα μάλλον 22 Ιουνίου, το 168 π.Χ. είχαμε τη μάχη της Πίδνας. Ακούστε λίγο, έχει αξία το γιατί. Σας διαβάζω από το βιβλίο, από αυτό το βιβλίο εδώ, «Υπερασπιστές της Δημοκρατίας», στο οποίο περιγράφεται η ιστορία της δημοκρατίας και ολεκτικά πώς φτάσαμε σήμερα, εν έτη 2026, με ένα πολίτευμα στο οποίο κλέβουν τα προσωπικά μας στοιχεία Σιμακοπούλου, κλέβει τα πουλάνε σε ξένες εταιρείες, ποιος ξέρει ιδιωτικές εταιρείες, ποιος ξέρει τι κάνουν. Άλλοι πρωτοκλασάτοι σαν διάφορους, και τώρα μπήκε στο στοχαστροκείο ο Αβραμόπουλος, κατηγορείται ότι τα πήρε και από τους Τούρκους τους Καταριανούς. Λοιπόν, πώς φτάσαμε με αυτή την αθλειότητα, με αυτή τη φαυλότητα που λέγεται κοινοβουλευτισμός, δηλαδή ολιγαρχία. Εξηγεί το βιβλίο. Λοιπόν, στην πραγματικότητα, μετά το τέλος, ακόμα και όταν κατελήφθη ο ελληνικός χώρος από τους Μακεδόνες, θέλω να ξέρετε ότι, για παράδειγμα, ο Φίλιππος σεβάστηκε την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Λόγω της ιστορίας, της έγλης και του ειδικού βάρους που έφερε η Αθήνα, επέτρεψε στην Αθήνα, ξαναλέω, να έχει. Δεν επέβαλε φρουρά και της επέτρεψε να διατηρήσει το πολίτευμά της, δηλαδή το δημοκρατικό πολίτευμα, παρόλο που βρισκόταν ουσιαστικά πλέον από τη σφαίρα επιρροής, υπό τη σφαίρα επιρροής της Μακεδονικής Βασιλείας και μετέπειτα Αυτοκρατορίας. Ξαναλέω, ακόμα και κατά τη διάρκεια αυτή η Αθήνα διατηρούσε τα δημοκρατικά της εργαλεία και τις δημοκρατικές εφαρμογές, τις οποίες τις περιγράφει πλήρως το βιβλίο «Υπερασπιστές της Δημοκρατίας», και χαιρετώ όλους εξημών με ύψιλον που δεν είστε εδώ απλά για τα γεωπολιτικά, αλλά είστε υπερασπιστές και εσείς της δημοκρατίας και συναγωνιστές μου. Λοιπόν, παρόλα αυτά, όπως είπα, αν και διατηρήθηκε ο ελληνισμός, διατηρήθηκε η δημοκρατία στον ελληνισμό, όπως είπαμε το παράδειγμα της Αθήνας. Ωστόσο, η κυριαρχία της Μακεδονίας άρχισε να μειώνεται με την άνοδο του ρωμαϊκού κοινοβουλευτισμού. Αυτό που λέμε ολιγαρχία είναι αυτό η Republic, το πολίτευμα το οποίο μας το φόρεσαν εδώ οι Ρωμαίοι. Είναι το πολίτευμα πριν την αυτοκρατορία του Οκταβιανού Αύγουστου, δηλαδή κάποια χρόνια πριν. Λοιπόν, το δεύτερο αιώνα π.Χ. η Ρώμη αρχίζει και αναδεικνύεται ως η κυρίαρχη δύναμη της Μεσογείου. Το 148 π.Χ. είχαμε το 168, σαν σήμερα γιορτάζουμε τη Μαύρη Μέρα, την επέτειο που μας νίκησαν τους Μακεδόνες οι Ρωμαίοι, και το ίδιο έγινε και το 148 π.Χ. μετέπειτα, πάλι στο ίδιο ακριβώς σημείο, στη λεγόμενη μάχη της Πίδνας. Επίσης, μετά ιτήθηκαν πάλι ο ελληνικός κόσμος στη μάχη της Λευκόπετρας της Κορίνθου το 146 π.Χ. και έτσι τότε ολόκληρος ο ελληνισμός έπεσε στις ρωμαϊκές λεγιώνες. Να σας πω επίσης ότι μαγάρισε
την πόλη της Κορίνθου, πούλησε τις γυναίκες και τα παιδιά ως σκλάβους και μαζί τους κατέσφαξε τους άντρες και πούλησε τους υπόλοιπους σαν σκλάβους. Διάλεξαν τότε εκεί ο Ρωμαίος στρατηγός Λεύκιος Μόμιος τα καλύτερα αριστουργήματα της κορινθιακής τέχνης και τα κατέκλεψε, στενοντάς τα στη Ρώμη, και μετά κατέκαψε και την πόλη. Τότε λοιπόν, αυτή είναι η περίοδος, να ξέρετε, και σήμερα έχει αξία η μέρα, 22 Ιουνίου του 168 π.Χ., όπου παραδίνεται ουσιαστικά ο Ελληνισμός και η Δημοκρατία στις ρωμαϊκές λεγιώνες του κοινοβουλευτισμού και της ολιγαρχίας. Είναι υψής της σημασίας η μέρα αυτή και η διασύνδεσή της με το σήμερα, με το κατάπτυστο αυτό προδοτικό σύνταγμα και πολίτευμα το οποίο μας έφερε ο Καραμαλής κατά εντολή των ξένων στην πατρίδα μας το 1975. Λοιπόν, έτσι λίγο μια μικρή ιστορική υπενθύμηση. Θέλω να σας πω το εξής, ρε παιδιά, πριν πάμε στα σκάνδαλα και δούμε τα ιστορικά μας. Δεν ξέρω αν το είδατε. Είδα μια αθλειότητα, απίστευτη αθλειότητα, στην πρεσβεία των Ρώσων στην Άγκυρα για την ημέρα της Ρωσίας, δεν ξέρω αν το είδατε. Βάλαν τη χοροδία του Κόκκινου Στρατού και ερμήνευσε το εμβατήριο της Σμύρνης που εξυμνεί τη σφαγή του 22. Ξαναλέω, είναι ένα προκλητικό για τον ελληνισμό τραγούδι, το λεγόμενο εμβατήριο της Σμύρνης. Μιλάει για τον αρχιγενοκτόνο Μουσταφά Κεμάλ και την τελική φάση του πολέμου μας με τα Μόγκολα το 1922. Βάλανε πράγματι εδώ, ακούστε εδώ, για την προέλασή τους και την είσοδο στην Σμύρνη στις 9 Σεπτεμβρίου του 22 και τη μεγιστατική καταστροφή. Αυτό το οποίο λένε απελευθέρωση λοιπόν της Σμύρνης, το τραγούδισαν στο Θεό σας. Είναι ύβρις για τους Έλληνες, προς τους Έλληνες από τον Πούτιν. Λοιπόν, παράσταση λέει εδώ, ακούστε εδώ. Κάνανε επίσημες ομιλίες σε δεξίωση που φιλοξενήθηκε στον κήπο της Ρωσικής Πρεσβείας στην Άγκυρα με αφορμή την ημέρα της Ρωσίας. Αθλειότητες, κατάπτυστο. Ποιο είναι αυτό το σκουπίδι, Σεργέι Βερσίνιν. Εδώ, ποιος, τι ούνος είναι αυτός, τι σβανοκέφαλος, σβάν από το ζαμπό, τι σβανοκέφαλος ο πρέσβης Ρωσίας στην Άγκυρα. Θα έπρεπε να θεωρείται persona non grata για τη χώρα μας μετά από αυτή την αθλειότητα. Έδωσαν λέει το παρόν και υψηλόβαθμα στελέχη της τουρκικής πολιτικής κοινής, πια ο υφυπουργός εξωτερικών Μούσα Κουλακλίκαγια, ο βουλευτής του κόμματος του Ερντογάν Χουλουσία Κάρ, πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας, και άλλοι εκεί λιγδιάριδες διπλωμάτες, Κλαρινό Γαμπρί και ψαλιδόπηγοι. Μίλησε λέει αυτό το σύγχαμα ο Σεργέι Βερσίνιν, πραγματικά να δούμε από πού είναι, από ποια βρωμοτρύπα της Σιβηρίας ξετινάχτηκε αυτό το σκουπίδι. Και μίλησε λέει για τη στρατηγική συνεργασία των δύο κρατών. Η σχέση μας με τη δημοκρατία της Τουρκίας έχουν ιδιαίτερη σημασία για εμάς. Η Ρωσία και η Τουρκία δεν είναι μόνο σημαντικοί εταίροι, συνδεδεμένοι με μια μακρά ιστορία αλληλεπίδρασης, αλλά και γειτονικές χώρες με ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς και ζωντανές επαφές μεταξύ των λαών. Εντάξει, οκ, ξέρω εγώ. Μπορεί να δεχθείς το οτιδήποτε, αλλά να ταχθούν εδώ, να βάλει τη χοροδία να τραγουδήσουν το εμβατήριο που κατέσφαξαν και κατέκαψαν τη Σμύρνη, θρασίμια, συχάματα, εμετή της Σιβηρίας, που βγήκατε, άνθρωποι των σπηλαίων. Αθλειότητα, δεν το πίστευα. Λέει ο Τζον σωστά μετά από αυτά που είχε πει ο Κούλης για τη Ρωσία. Εντάξει, να σου πω κάτι. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ταχθείς όμως με τη γενοκτονία. Δηλαδή, συγγνώμη, πώς μπορώ εγώ, ό,τι και να πει ένας ηγέτης, θα μπορούσε να μιλήσεις υπέρ της γενοκτονίας κάποιου λαού? Πρέπει να είσαι ανδρίκελο, να είσαι υπάνθρωπος. Πρέπει να είσαι χειρότερος και από το Κίεβο. Αυτό είναι εδώ, αυτό το βρωμοσύχαμα. Ο πρέσβης, ξαναλέω, persona non grata, κουφάλα να έρθει στην Ελλάδα και να σε πετάξουν στις λάσπες, Σεργέι Βερσίνιν, ακούστε ένα σκουπίδι. Έβαλε να τραγουδούν τον ύμνο που μας φάζανε και έτρεχε το αίμα μέχρι την προβλήτα της Σμύρνης, και το πανηγύριζαν εδώ τα ρωσοσκούπιδα του. Πραγματικά δεν έχω λόγια για την αθλειότητα αυτή, ειλικρινά. Δεν ξέρω αν θα γίνει διπλωματική αντίθεση. Τι να γίνει εδώ, ο Γεραπετρίτης πολύ πιθανό να τραγουδούσε και μαζί τους. Λοιπόν, εδώ είναι το τελευταίο μου βιβλίο, το Πατρίδες, που θα δείτε τι ακριβώς συνέβη στην καταστροφή της Σμύρνης και τι ακριβώς τραγουδούσαν εδώ οι Ρώσοι παρέα με τους Τούρκους μέσα στην Άγκυρα, για να καταλάβετε τι υμνούν. Που ό,τι και να έχει πει, πράγματι, είμαι ο πρώτος που το λέω. Είναι αθλειότητα και το ότι στηρίξαμε τους φασίστες, τους Ναζί του Κιέβου, και ότι έχουμε αυτούς. Κανονικά θα πρέπει να τους πετάξουμε και αυτούς στον πολιτικό κιάδα, το Μητσοτόκο Μπακογιανέικο, αυτοί και αν είναι προδότες. Αλλά αυτό δεν δικαιολογεί να τάσεσαι με γενοκτόνους. Γιατί σε κάνει, εσύ κι αν είσαι τρελοσκούπιδο. Όποιος τάσεται δηλαδή με τους γενοκτόνους, τι είναι, πέρα από κτίνος. Λοιπόν,
Πάμε να δούμε λίγο τώρα τα πιο έτσι ζουμερά και τα πιπεράτα. Δεν ξέρω, παιδιά, πριν πω για τον Αβραμόπουλο, διάβασα για τη Στέλλα Μπίτζιου, δεν ξέρω πώς λέγεται. Δεν ξέρω αν το ακούσατε αυτό. Το είδα πριν κάποιες μέρες και έλεγα, πού να το πω, να το πω ζωντανά για να δω και αντιδράσεις. Να δούμε λίγο. Λοιπόν, πρόκειται για μια πολιτεύτρια, πρώην μάλιστα, όχι, βουλευτής, ήταν πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Και από ό,τι φαίνεται, για να δείτε εδώ το επίπεδο, πώς αποδεικνύεται στην πραγματικότητα από τις καταγγελίες, δεν έχει καταδικαστεί κανείς. Δεν ξέρω αν και θα ακολουθήσει κάποια διαδικασία με την χειραγωγούμενη δικαστική εξουσία στη χώρα μας, που και αυτή είναι λόγω συντάγματος και πολιτεύματος χειραγωγούμενη. Λοιπόν, πρώην βουλευτή Λάρισας, Στέλλα Μπίζιου, πήγε εκεί στον καταβλισμό, λέει, τον Ρωμά, και χαλαρά, σαν να μην τρέχει τίποτα, ζήτησε τα λεφτά της πίσω από κάποιον εκεί, δεν ξέρω, Ρωμά, που ήταν τον Ταραβέρι, γιατί, λέει, η ανταλλαγή χρημάτων που έδωσε 200 χιλιάρια για να πάρει 10.000 ψήφους δεν ήταν, λέει, αποδοτικό αυτό το αυτή επένδυση. Δεν ξέρω το διανοείστε, ρε παιδιά. Κουφάθηκα. Δεν διανοούμε ότι υπάρχει αυτή η ισορροπία στη χώρα. Προσέξτε εδώ τώρα. Δίνουν βουλευτές και υποψήφοι του Κούλη και εικάζω και άλλων κομμάτων. Πάνε και σε διάφορες μειονότητες, ξέρω τι που πάνε, και τους δίνουν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, 200.000 ευρώ, φαντάσου τι λεφτά έχει. Αστρονομικό ποσό. Τα έδωσε, λοιπόν, στην κοινότητα των Ρωμά της Λάρισας, με προφανώς με μαύρες σακούλες σκουπιδιών, γιατί έτσι διεξάγουν τις συναλλαγές του τα σκουπίδια, για να εξασφαλίσει ουσιαστικά την εκλογική υποστήριξη. Και ότι υπάρχει βίντεο, δεν ξέρω αν το είδατε, ζητάει το λόγο στον αρχή Ντάραβε Ριτζή και της λέει, δεν μας δώσατε, δεν ήρθανε, λέει, οι ψήφους μας, και ότι αν τα έδινα, λέει, στο Μητσοτάκη θα με έβγαζε αυτός. Αν τα 200.000 κατά είχα δώσει στο Μητσοτάκη θα με είχε βγάλει, γιατί τα δώσεις σε σένα. Δεν εννοείστε. Δηλαδή μπορείς να πληρώσεις τον κούλι, την κάθε κούλα, το κάθε ξέπλυμα που είναι στο Μαξίμου, και να σε βγάλει βουλευτή, από ό,τι φαίνεται. Υπάρχει σαν επιλογή, για να το σκέφτηκε και να το. Απλά επέλεξε να επενδύσει 200.000 ευρώ στο να εξαγοράσει 10.000 ψήφους. Και επειδή δεν ψήφισαν, λέει, πάνε να τα δικαιολογήσει εκεί ο αρχιμαφιόζος με τον οποίο συναλλάσσεται και συνδιαλέγεται. Γιατί με αυτό συνδιαλέγονται και συναλλάσσονται οι βουλευτές, με μαφιόζους και με υπανθρώπους. Greek Mafia κτλ. Με δολοφόνους, σκοτώνουν κόσμο. Αυτό σημαίνει πολιτικό στη χώρα μας. Καθώς, λοιπόν, είχε εκεί μια έντονη διαμάχη, του είπε ότι τον ανάγκασε να απολογηθεί και της λέει, συγγνώμη, σε ψηφίσαν, λέει, δεν είναι έτσι, και δεν σε ψήφισαν στην Ελασσόνα, σε ψήφισαν οι δικοί μας, το ξέρω ότι δεν σε ψήφισαν όπως έπρεπε, θα σου φέρω τα λεφτά πίσω, θα τα μαζέψω, θα τα φέρω πίσω. Ακούστε εδώ αθλειότητα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, εντάξει, θα μου πεις, καταλαβαίνεις τι σημαίνει, τι βία και νοθεία υπάρχει τώρα εκλογική και πώς, τι να πιστέψεις, δηλαδή, με αυτό το πολιτικό σύστημα. Θα πρέπει να ζητήσεις να καταστραφεί όλο, δηλαδή να φύγουν, να πάνε στα τσακίδια από εκεί που ήρθαν όλο αυτός ο κόπρος του Αυγία που λέγεται Βουλή και βουλευτές εκεί, τα περιτώματα που πλέον πρέπει να πάνε στον Γκεάδα όλοι, συλλήβδιν από αυτή την αθλειότητα, κανονικά, και συνειδητοποιώ, μάλλον προβληματίζομαι και λέω, ρε παιδιά, για να μπει και αυτή η τύψα, δεν ξέρω τι τελειωμένες ιδεολογίες έχουν, αλλά για να μπει και αυτή, με ό,τι και να φέρει στην κλάβα της, και να λέει, θα επενδύσω, γιατί περί επένδυση πρόκειται, θα επενδύσω 200.000 ευρώ για να εκλεγώ, φαντάσου τι περιμένει να βγάλει μετά την εκλογή της. Και επειδή ο μισθός δεν δικαιολογεί αυτή την επένδυση, ο βουλευτικός μισθός για 4 έτη, φαντάσου τι μαύρο χρήμα παίζει, πού μπουκώνουν, πού τα ρουφάνε, από πού τα πίνουν και τα από τι τρώνε και πώς. Από τα δημόσια προφανώς ταμεία, για να σου λέει εδώ το κάθε τελειωμένο ξέπλυμα, ότι τα 200 χιλιάρικα προφανώς και αξίζουν να τα δώσω σε μία μειονότητα που είναι η Ρωμά. Δεν μπορώ να δώσω ποιος χέρι και πού αλλού. Και είναι αποδεκτή αυτή η επένδυση. Φαντάσου πόσα θα γυρεί, πόσα γυρνάνε στις βρωμοτσέπες τους. Θα τους διέλυα, δεν θα έμενε κολυμπηθρόξυλο. Κουφάλες, οποιοδήποτε έχει τελέσει βουλευτή σε αυτή τη χώρα, αν είχα την κυριαρχία για κάποιες ώρες, θα φεύγατε σαν τους αρούρια, θα φεύγατε μέσα από τα ψυπονόμους από εκεί που βγήκατε, για να πάτε να κρυφτείτε στην Τουρκιά, στα Βρωμοσκόπια, δεν ξέρω που στο διάτανο. Τι έχουν φάει και τι προβλέπετε να φάνε, φανταστείτε.
Δεν μιλάμε για κανένα πρωτοκλάσσα, τώρα μιλάμε για τρίτο-τέταρτη στην πραγματικότητα. Πέμπτο-έκτη αν τη δει κανείς. Δηλαδή δεν είναι κάτι σοβαρό τώρα η περίπτωσή της. Φανταστείτε τι τρώνε οι σοβαρές πολιτικές απατεωνιστικές περιπτώσεις. Λοιπόν, πραγματικά δεν είναι. Πριν πάμε στο φίλο μας τον Αβραμόπουλο, το κρατάω για το τέλος εδώ. Να δούμε λίγο τι είναι και για την Ασημακοπούλου. Γιατί τελικά ομόφωνα βγήκε ένοχη. Ποινή φυλάκιση 20 μηνών από ό,τι βλέπω. Τίποτα. Όπως καταλαβαίνετε, η δικαιοσύνη είναι της πλάκας. Και ειδικά το πολιτικό έγκλημα θα έπρεπε να είναι δεκαπλάσια η ποινή του. Και το εξηγώ στο βιβλίο μου, στο τρίτο, μάλλον στο πρώτο βιβλίο, στο έτερο βιβλίο για τη Δημοκρατία. Στο Δημοκρατία, το πόλεμο περιμέναμε, που έχω την πλήρη δημοκρατική μου πρόταση. Τι θα σήμαινε αν είχαμε δημοκρατία στη χώρα και όχι κοινοβουλευτισμό, όχι ολιγαρχία. Εδώ λοιπόν εξηγώ υποδειγματική, παραδειγματική τιμωρία και ποινές για τους πολιτικούς. Εδώ βλέπετε ότι είναι χάδεμα, είναι θόπευμα για τα πολιτικά εγκλήματα. Κανονικά θα έπρεπε να σαπίζει η Ασημακοπούλου, να μην έχει μέλλον στην πραγματικότητα. Όχι απλά πολιτικό, να καταστραφεί και οικονομικά. Γιατί προσέξτε τι έκανε. Πήρε τα στοιχεία, τα προσωπικά δεδομένα και ποιος ξέρει τι τα έκανε. Ποιος ξέρει τι τα έκανε. Η πρώην Λευροβουλευτής διέρευσε τα στοιχεία, τα email στον αποδήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 24. Ένοχη ομόφωνα για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ένοχη κατά πλειοψηφία, παρακαλώ, ξέρετε, για την πράξη παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου με την πρόεδρο. Ποιος ξέρει τι ρόμπα φορούσε και η πρόεδρος, να έχει την άποψη ότι θα πρέπει να θεωρηθεί. Προφανώς, εικάζω όταν ακούτε πρόεδροι, όσο πιο ψηλά πάει στη δικαστική ηγεσία, τόσο πιο γεωσκόλικες της δικαστικής εξουσίας. Διότι αυτό προβλέπει το Σύνταγμα. Να υποδιαιτούνται άνθρωποι, αχυράνθρωποι, ο ένας πιο Μπακαΐνης, ο Τζαβέλας, η Αδηλίνη, όλο αυτό, όλη η δικαστική μάκα είναι αυτή η οποία προωθείται. Λοιπόν, και επίσης η διαφοροποίηση της Προέδρου αποτυπώθηκε και μετά, ως προς την επιβολή των πιθανών, καθώς είχε τη γνώμη των ποινών ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έπρεπε να επιβληθεί χαμηλότερη ποινή στους υπόλοιπους κατηγορούμενους, που και επίσης και αυτοί καταδικάστηκαν. Γενικά ήταν μια ξεπλήστρα η φάση. Λοιπόν, η Άννα Μισελ, ομόφωνα ένοχη, όπως είπαμε, ποινή φυλάκιση 20 μηνών, χάρη δηλαδή, ξαναλέω, θα πρέπει να είχε στον ήλιο μοίρα μετά από αυτό κανονικά. Γιατί να είστε σίγουροι ότι αυτό το βρωμόκομμα που λέγεται Νδού, όπως και τα υπόλοιπα, τα στοιχεία μας όταν μπαίνουν στο κράτος και τα παίρνουν σαλεία, δεν τα δίνουν μόνο, δεν τα κρατάνε για να σου στέλνουν διαφημίσεις. Να είστε σίγουροι ότι τα πουλούν σε εταιρείες, στην Google, διαφημιστικές κτλ. Είναι προϊόν τα στοιχεία των πολιτών. Μπαίνουν δηλαδή στο ΙΠΕΣ, Υπουργείο Εσωτερικών, και από εκεί τα πουλάνε και βγάζουν και θρησαυρίζουν. Μάλλον γι' αυτό θέλουν να βγουν βουλευτές. Σαν την προηγούμενη, πώς τη λένε την. Να μην πω. Λοιπόν, Μιχάλης Σταυριανουδάκης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, ένοχος κατά πλειοψηφία για τις δύο πράξεις, παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και παράβαση του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα. Και εδώ η πρόεδρος μειοψήφισε, πρέπει να κηρυχθεί αθώος. Εδώ, καλά, το προτείνω και στο βιβλίο μου αυτό για τη Δημοκρατία, τι θα γινότανε, θα υπήρχε έλεγχος και για το περιδικαστικών αποφάσεων. Αυτή είναι εδώ, θα την κάναμε φίλο και φτερό. Θα έπαιρνε αυτή την απόφαση, προφανώς μπορεί να την πιέζει κάποιος, δεν ξέρω, ή να την. Αν δεν είναι δική, δεν ξέρω. Αν δεν είναι δική της η αντίθετη γνώμη και αν την εξαγόρασε, την πιέζει κάποιος. Θεωρητικό σενάριο ίσως, δεν μπορώ να το αποδείξω. Στο σενάριο αυτό, αν κάποιος δικαστής είχε εξαγοραστεί, χρηματιστεί ή απειληθεί, θα του κάναμε. Δεν θα είχε μείνει φίλο και φτερό. Κολυμπιθρόξυλο στη Φάρα, που πήγαν τα λεφτά κτλ. Στην οικογένεια κτλ. Μένιος Κορμιλάς, πρώην γραμματέας αυτοδιοίκησης και αυτός ένοχος ομόφωνα, 12 μήνες αυτός, είπαμε 18 Σταυριανουδάκης, Νίκος Θεοδωρόπουλος, γραμματέας απόδημου, και αυτός φυλάξε 8 μηνών. Ακούστε εδώ. Και επίσης έχει επιληφθεί, λέει, αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Άλλοι αχυράνθρωποι εκεί και άλλοι τερμίτες. Άλλοι τεμπελχανάδες. Όλες οι αρχές είναι για το αρχείο. Εντάξει. Λοιπόν, μπράβο στους ανθρώπους, και επειδή και ένας φίλος μου από την Ολλανδία, ο Δημήτρης Σαββίδης, συμμετείχε, μπράβο στους ανθρώπους που τους μίνησαν και τους ξέσκισαν. Δυστυχώς, ξαναλέω, είχαμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη, ειδικά αυτοί που θυμάστε που ρούφακε και το στόμα του, που κάνει σαν το ροφό, που κάνει έτσι, που τα χείλη της Ασημακοπούλου. Λοιπόν, οι ροφοί αυτοί δεν θα επέπλεαν, θα βούλιαζαν στον πάτο, γιατί είναι πάτος. Και πάμε τώρα, σχεδόν στο 25 λεπτό, να δούμε για τον Τιτάνα. Γι' αυτό το τεράστιο, το θηρίο, τον Άτλαντα της πολιτικής, Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος έχει
περάσει, έχει διατελέσει τα πάντα από όλα τα υπουργεία, γυρολόγος, περιφερόμενος ταχυδακτηρουργός και κομπογιαννίτης, ο οποίος στην πραγματικότητα δεν έχει ιδέα, δεν ξέρει την τύφλα του. Έχει βγάλει δυστυχώς στη σχολή μου πολιτική επιστήμη, ανάθεμα αν ξέρει μία θεωρία πολιτικής επιστήμης. Τον θεωρώ αμόρφωτο επίπεδου Τσίπρα, Αλέξη, αλφα-λάμδα 6. Δεν ξέρω ποιος μπορεί πιο εύκολα να γράψει το όνομά του από τους δύο. Αυτός ο άνθρωπος, επειδή είναι ο ορισμός του yes man, θα κάνει όλη τη βρωμοδουλειά. Ό,τι πιο εγκληματικό μπορεί να σκεφτεί σε υπουργική απόφαση, θα σου πει ναι. Επειδή λοιπόν ήταν ο καλύτερος εκτελεστής του ελληνικού λαού, τον αντάμυψαν μέχρι και με θέση Ευρωπαϊκού Επιτρόπου. Και τελικά, ως διαμαγείας, μαθαίνουμε ότι ήρθε ένταλμα σύλληψης από την εισαγγελία των Βρυξελών για την περίπτωσή του, για την συμμετοχή του στη ΜΚΟ, για τη λήψη 75 χιλιάρικα. Ψίχουλα, πένα, πενιά, διπλοπενιά. Πρόκειται για την υπόθεση, ακούστε εδώ, της ΜΚΟ Fight Impunity. Έτσι λέγονταν η ΜΚΟ αυτή στην οποία συμμετείχε ενός Ιταλού εκεί. Θυμίζω, είναι μια οργάνωση κατά της διαφθοράς, η Fight Impunity, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, η οποία υποτίθεται μιλούσε για το κράτος δικαίου και τα δικαιώματα. Όλοι οι δικαιωματιστές είναι ρουφάνε. Κάτι εδώ, θυμάστε, κάτι οι ευρωβουλευτές, με κάτι σπίτια του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι μεταναστευτικό, κάτι μπουάτ μεταναστών, κάτι, δεν ξέρω, κάτι κυρίες που μπαίνανε μέσα και δεν ξέρω. Όλα αυτοί οι δομές, κέντρο υποστήριξη αλληλέγγυη, όλοι αυτοί βγάλαν τα κέρατά τους. Τέτοιου τύπου λοιπόν ΜΚΟ είχε στήσει εδώ άνθρωπος και το έχει ονομάσει Fight Impunity. Οργάνωση κατά της διαφθοράς, και καταλαβαίνετε ότι το μαγαζάκι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήταν για να τα χοντροτρώνε. Ωστόσο, λέει ο δικηγόρος του, Σπύρος Παπάς, είχε δηλωθεί και είχε φορολογηθεί. Άλλη τρομερή, πρέπει να είναι δικηγορική ιδιοφυΐα, δικηγορικός Αϊνστάιν, για να αναλάβεις την περίπτωση του Αβραμόπουλου. Φαντάσου σαπίλα. Φαντάσου να συγχρονίζεσαι με τον οχετό της πολιτικής στη χώρα σου. Φαντάσου επίπεδο δικηγόρου. Λοιπόν, υπάρχει ζήτημα εδώ, διότι δυστυχώς είναι βουλευτής ακόμα, τον έβαλε ο Κούλης προφανώς, ό,τι πιο άθλιο προωθείται για να γίνει βουλευτής και να υπουργοποιηθεί. Το πρόβλημα είναι ότι έχουν ενημερωθεί, λέει, οι δικαστικές αρχές ελληνικές, αλλά δεν εκτελείται το ένταλμα, γιατί υπάρχει η βρωμερή βουλευτική ασυλία την οποία πρέπει να την ξυλώσουμε. Και δυστυχώς, ενώ κάποιοι μιλούν για την ασυλία των υπουργών, δεν μιλούν για την ασυλία των βουλευτών. Δεν αρκεί το άρθρο 86, υπάρχει και το 60-61 που είναι το βουλευτικό. Αλλά πρέπει να μπεις κανονικά να υιοθετήσεις τη δημοκρατική ιδεολογία και το δημοκρατικό διαφωτισμό για να πάμε παρακάτω και όχι να μείνουμε στα πασαλήματα. Τελικά, λέει εδώ, επεστάλλει στην εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Από εκεί πήγε, πάσα την κάνουν τη μήνυ στην, το ένταλμα. Το πήρε η εισαγγελία Εφετών, το πήγε στην εισαγγελία του Αριουπάγου. Θα το πάει, λέει, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, για να το πει ο Υπουργείο Δικαιοσύνης στη Βουλή, για να μας πει η Βουλή αν αυτός το τιτάνας πολιτικής σκέψης και διαφθοράς, ο Αβραμόπουλος, ο γίγαντας αυτός που έχει προσφέρει τα πάντα στον ελληνισμό και είναι εργασιομανής και είναι κομβικό σημείο ύπαρξή του στη χώρα, είναι μετά Αβραμόπουλου και από Αβραμόπουλου εποχή για την πολιτική ζωή της χώρας μας, αν θα μπορεί να ασκηθεί πραγματικά το ένταλμα και η δίωξη και να συλληφθεί, να πάρει τις ροζ και αυτός γούνινες χειροπέδες και να πάει και αυτός από εκεί που ήρθε. Έγραψε ο τιτάνας αυτός, ο Αβραμόπουλος, ο οποίος πάντα μιλάμε στόμφο, ξέρετε, και υποδίεται και αυτός σοβαροφάνεια προφανώς η περίπτωσή του. Είναι το κλασικό του, το κλασικό με τις σοφιστίες, αυτά, ξέρετε, τα σοφιστικά τεχνάσματα που μαθαίνουν, ανοίγουν κανένα λεξικό, μαθαίνουν 5-6 λέξεις, ας πούμε, τις επαναλαμβάνουν και νομίζουν ότι μιλάνε με στόμφο και νομίζουν ότι λένε κάτι στην πραγματικότητα, δεν ξέρουν την τύφλα τους, ότι θεότυφλοι. Μου περιήλθε, λέει, η πληροφορία από δημοσιογράφο. Σιγά μη σου περιήλθε κιόλας. Σιγά μη την έφεγε και κατά κέφαλα. Μου περιήλθε η πληροφορία από δημοσιογράφους ότι φέρεται να έχει σταλεί. Τι φέρεται, μη σου ήρθει. Φέρεται να έχει σταλεί. Όχι, έχει σταλεί. Φέρεται. Από ποιον φέρεται. Μήπως άγιασε και φέρεσαι. Φέρεται, λέει, υποτίθεται, ακούγεται, ψήλοι στα αυτιά μου μπήκανε, να έχει σταλεί έγγραφο τις βελικές αρχές προς τις ελληνικές, στο οποίο επιχειρείται, χωρίς καμία βάση, η σύνδεση του ονόματός με την υπόθεση της ΜΚΟ αυτής. Επιχειρείται, λέει, να συνδεθεί. Προσέξτε, προσέξτε. Πρόκειται για ένταλμα σύλληψης. Επιχειρούν οι Βέλγοι να το συνδέσουν. Ποιος νοιάζεται, κακομοίρη, εκτός εάν, επειδή διετέλεσε σε Ευρωπαϊκός Επίτροπος, που είναι προδοσία για τους ανθρώπους που σε βάλανε εκεί, ένα προδότη, ήταν υπουργός, φανταστείτε, ήταν αρμόδιος θέματα μετανάστευσης, την περίοδο που η χώρα μας ήταν διάτρητη και μπαίνανε ό,τι σκύλοι και αλώνανε. Φανταστείτε, ήταν υπουργός
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πραγματικότητα, κομισάριος μετανάστευσης, και η χώρα μας ήταν μαντρί ξέφραγο. Αυτός ο άνθρωπος τολμάει και μιλάει. Δεν έχει κάνει πολιτικό χαρακτήρι και υπάρχει ακόμα, τρέφεται από εμάς. Το παράσιτο, το βαμπύρ. Εδώ ο Γουρζουλάς, ο Βούρδουλας εδώ, ο Βουρδούλακας, το βαμπύρ που λέγεται Βεδαυρόπουλος, λέει ότι η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ. Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια στην Ευρώπη. Τώρα, πλήρη θεσμική διαφάνεια, μας έψες. Και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν απόφασης, υπογεγραμμένης μάλιστα από την πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Κουφάθηκα, φίλε. Έχεις τα χέρια σου σφραγίδα της Επιτροπής με υπογραφή από την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Ρε φίλε, εννοείται, εσύ ο Χριστός ο ίδιος. Εννοείται, τολμούν εσένα να ασκήσουν δίωξη. Έχεις χαρτί, θυμάσαι τον Κωνσταντάρα που λέγει με τρελός και το χαρτί. Έχεις χαρτί στην κολότσεπη που λέει Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν να αφήσει τον ελεύθερο και τόλμησαν να σε αγγίξουν. Πραγματικά ντρέπομαι να μπούμε στη φυλακή για πάρτι σου. Δεν διανοούμε να υπάρχει χαρτί της Ούρσουλα που να λέει ότι είσαι κορυφαίος και τέλειος και δεν ξέρω τι, και να τολμάει κάποιος να σου αντιμιλήσει. Είναι απίστευτο. Βγαίνω από τα ρούχα μου, δεν το πιστεύω ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, μην πω τώρα ποια νούμερα ήταν, ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου άμεση ή έμεση με οτιδήποτε επιλείψιμο. Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές. Τι είναι επαναφοράς από τις βελγικές αρχές? Λες και οι βελγικές αρχές, λες και είναι αντιπολίτευση και το επαναφέρουν, ας πούμε, στην επικαιρότητα για να σκοράρουν κάποιους πόντους. Οι βελγικές αρχές, μάνα μου, το φέρνουν γιατί κάνουν τη δουλειά τους. Δεν είναι σαν το αντίπαξο της ορδινάτσας εδώ στη Γαδά, κάτι τροτέζες αστυνομίας. Έχουν αξιοπρέπεια. Δεν είναι σαν τους ανώτατους δικούς μας. Το επαναφέρει οι βελγικές αρχές. Και εμπλοκή στο ονόματό μου σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών, είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, διαστρεβλώνουν οι βελγικές αρχές τα κερατιάτικά σου. Είναι αυθαίρετη, λέει, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Είναι ύποπτη το ένταλμα από τις βελγικές αρχές. Δηλαδή έχουν, προσέξτε, έχουν κάτι μαζί σου προσωπικά. Αυτό μας λες δηλαδή. Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ για να κάνω μαζί σου είναι όταν διετέλεσες επίτροπος να τα κάνεις τα μούτρα σου. Αυτό το πιστεύω. Γιατί τόσο διεφθαρμένος, τόσο πολιτικό εξαγορασμένο σακάκι, λαδιασμένο, βρωμιάρικο, δεν σε ακουμπούσα, που είναι πραγματικά πολύ πιθανό να σε έχει μισήσει και η ίδια η χώρα του Βελγίου. Η χώρα της Ελλάδος Εβισή, να ξέρεις. Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Μας το λες και μας κάνεις και χάρη. Δηλαδή το να δίνεις την ασυλία για

Μάλλον θα το δούμε αύριο το θέμα του Starmer. Βέβαια αύριο θα είμαστε στο αγγλόφωνο κανάλι. Ελπίζω να ακολουθείτε και το αγγλόφωνο κανάλι, γιατί λίγες μέρες μείνανε μέχρι τις 10 Ιουλίου. Ελπίζω να επιβιώσουμε. Εάν δεν βλέπετε τα βιντεάκια του αγγλόφωνου, δεν θα επιβιώσουμε. Ας τον αφήσουμε το Starmer για το αυριανό λοιπόν τότε, να το κάνουμε έτσι και να δούμε λίγο τι γίνεται με το Ιράν. Λοιπόν, για να δούμε. Καταρχάς, βρέθηκαν εκεί, πολύ ωραία όλα, τι καλά, τι ωραία, τι πολύ ωραία, εκεί στη λίμνη της Λουκέρνης. Οι Ιρανοί, οι Καταριανοί και οι Πακιστανοί σαν μεσάζοντες και απ' την άλλη οι Αμερικανοί, ο Μαγουλάς, ο Τζέι Ντι Βάνς, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος, δεν έχει γνώσεις, δεν ξέρω τι έχει σπουδάσει ο άνθρωπος, μπορεί δικηγόρος, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα, δεν ξέρει διπλωματία, προφανώς πήγε εκεί να κάνει τη βιτρίνα, τη γλάστρα. Παράλληλα, την ίδια στιγμή υποτίθεται διαπραγματεύονταν με τους Ιρανούς και προφανώς περιμένεις να υπάρχει μια διπλωματική γλώσσα από όλους, πόσο μάλλον από την επικεφαλής της μιας χώρας που λέγεται Αμερική, να κρατήσει έτσι μια ισορροπία, ένα επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, είδαμε δηλώσεις σε μια συνέντευξη του Τραμπ στο Fox News, τηλεφώνημα δηλαδή, σήκωσε τηλέφωνο και έλεγε τις αθλειότητες του εκεί στην ελιάκη της γραμμής, τον άκουγε και κάποια γλάστρα άλλη. Και έλεγε στο Fox News ο Τραμπ ότι απειλούσε θεούς και δαίμονες και απειλήσε και προσωπικά την αποστολή των Ιρανών, που είναι διπλωμάτες οι άνθρωποι. Λοιπόν, αδιανόητες δηλώσεις του Τραμπαρίφα, είπε ότι μπορεί λέει να καταλάβουμε εμείς το στενό του Ορμούζ αν δεν υπάρχει συμφωνία, και απείλησε ξαναλέω προσωπικά την αποστολή. Ακούστε δήλωση. Μπορεί να χρειαστεί, λέει, να καταλάβουμε τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ αν χρειαστεί. Εάν δεν οδηγηθούμε, αν δεν κάνουν συμφωνία, αν δεν υπογράψουν συμφωνία, θα τους βάλουμε, λέει, διόδια. Εμείς θα βάλουμε, η Αμερική θα βάλει διόδια στο Ιράν. Και επειδή είχαν πει οι Ιρανοί ότι το Σάββατο θα κλείσουμε τη στενά του Ορμούζ, επειδή πάλι οι Εβραίοι, αυτά τα καθάρματα του Νετανιάχου, τη διαστραμμένη δαιμονογιατρή, κάναν πειράματα πάλι στο Λίβανο, και επειδή στην πραγματικότητα εδώ είναι κομμάτι της συμφωνίας στο πρώτο άρθρο των 14 άρθρων του μνημονίου αυτού, του προσυμφώνου, λέει ότι θα σταματήσουν οι χειροπραξίες στο Λίβανο. Για τον λόγο λοιπόν αυτόν αντίδρασαν οι Ισραηλοί, είπαν ότι θα ξανανοίξουμε τη στενά του Ορμούζ γιατί την παραβιάζεται, κάλεσαν τους Αμερικανούς να μαντρώσουν το σατανόσκυλο εκεί, να τον βάλουν στον πόγια κανονικά για ευθανασία είναι. Και εμφανίστηκε λοιπόν στο Fox News όπως σας είπα και είπε ότι απείλησε θα συνεχίσει να βομβαρδίζει αν δεν κάνουν ό,τι γουστάρω. Και αν το κλείσετε, λέει, αν κλείσετε τη στενά του Ορμούζ, ακούστε δήλωση, δεν θα έχετε χώρα. Ακούστε εδώ. Δεν θα μπορέσετε να επιστρέψετε στην κολοχώρα σας ούτε εσείς οι ίδιοι. Τα γαλλικά δικά του. Αναφερόμενος στην αποστολή που βρισκόταν στην Ελβετία. Αν κλείσετε το στενό, δεν θα έχετε χώρα καν. Πάλι η απειλή γενοκτονίας, θα διαλύσω τον πολιτισμό σας που είχε πει στον πόλεμο. Τώρα λέει δεν θα έχετε χώρα. Δεν θα μπορείτε, λέει, καν, δεν θα μπορέσετε να γυρίσετε στην κολοχώρα σας. Δηλαδή, θα τους δολοφονήσει. Εικάζω, αν όχι στην Ελβετία, για να μην δημιουργηθεί κάποιο πνευματικό επεισόδιο με τους Ελβετούς. Όχι ότι τον νοιάζει με τους Ελβετούς. Μπορεί να ρίξει το αεροπλάνο τους. Μιλάμε, ο άνθρωπος είναι ανεξέλεγκτος. Πρέπει η ανθρωπότητα να κινητοποιηθεί. Όποιοι μπορούν, σε επίπεδο YouTube, σε επίπεδο επιχειρηματικό, τουριστικό, εσείς όλοι σας, να μποϊκοτάρετε την Αμερική. Με οποιοδήποτε τρόπο. Πρέπει το κράτος αυτό να πληρώσει. Και όσο μπορούν άλλοι ηγέτες κτλ. Να τον κάνουν να τον πνίξουν, όχι στις μπουνιές, να τον πνίξουν οικονομικά, όπως γίνεται πολιτικά, να πληρώσει αυτές τις αθλειότητες, το κάθαρμα, το μίασμα, που λέγεται τραμπαρίφα, τραμπάκουλας. Λοιπόν, δεν έχω λόγια εδώ. Είπε ότι θα μπορούσαμε, λέει, να γίνουμε ο φύλακας άγγελος του στενού και να παίρνουμε, λέει, 20% από όλο το πετρέλαιο το οποίο περνάει. Μη βάζεις ιδέες. Ψέξτε. Μη βάζεις ιδέες στο Ιράν, γιατί μπορεί να σου έρθει ακριβώς αυτό το οποίο είπες, να στο φορέσουν και να βάλουν ακριβώς αυτά τα 20% στο πετρέλαιο το οποίο παίρνουν τα βρωμοπλοία σου. Λοιπόν, ξαναλέω, όσο μπορείτε, εγώ το κάνω, με οποιοδήποτε τρόπο μπορώ, να μποϊκοτάρετε τους Αμερικανούς, να πληρώσουν με κάθε τρόπο αυτή την αθλειότητα, αυτό το μόρφωμά τους, το οποίο ήταν ένα πείραματα στην πραγματικότητα από ένα σημείο και μετά η Αμερική, το οποίο απέτυχε πολιτιστικά, φιλετικά, εθνοτικά, θρησκευτικά, και από τη στιγμή που απέτυχε πρέπει να τελειώσει κιόλας. Λοιπόν, ο Λίντζεϊ Γκρέιχαμ, αυτό το γεράκι του πολέμου και της συμφοράς, είπε ότι αφού πέρασα, λέει, 4,5 ώρες με τον πρόεδρο την Παρασκευή, θεωρώ ότι εάν αυτή η συμφωνία δεν προχωρήσει, ο Τραμπ θα καταλάβει το στενό του Ορμούζ με τη βία και πράγματι θα επιβάλλουμε δασμούς σε όσους περνάνε εκεί για να μας ξεπληρώσουν την επιχείρηση του να το καταλάβουμε. Ακούστε εδώ. Και αν τολμήσουν οι Ιρανοί

να μας αντιμετωπίσουν για να μας σταματήσουν, καθώς πάμε να καταλάβουμε το στενό του ορμούς, θα τους εξοντώσουμε. Μάλιστα. Εξαιρετικά. Άλλη δήλωση του Τραμπαρίφα. Όχι, συγγνώμη, αυτή είναι άλλη δήλωση, αλλά ας τη δούμε και αυτή. Εδώ είναι δήλωση πιο παλιά. Είναι δήλωση του Τραμπ όταν και ο Γκρέχαμ, μιας και τον ανέφερα, είχε πει στην αρχή ότι όταν εμφανίστηκε η συμφωνία ήταν προβληματισμένος, γιατί λέει: τι καταλαβαίνω, λέει, η συμφωνία, άλλα λέμε εμείς και άλλα λένε οι Ιρανοί. Και με προβληματίζει, λέει, αυτό το κομμάτι της συμφωνίας. Και βέβαια είχαν βγει και άλλοι γερουσιαστές ρεπουμπλικάνοι πάλι και λέγανε ότι ο Ρίγκαν θα στριφογυρίσει τον τάφο του, ότι είναι η χειρότερη συμφωνία όλων των εποχών, ότι είναι σχέδιο Μάρσαλ για την ανοικοδόμηση του Ιράν και ότι τους κάναμε μάγκες, και πραγματικά έτσι είναι. Και από τότε είχε βγει να πει ο Τραμπ ακριβώς αυτό, ότι είναι ηλίθιοι. Ακούστε εδώ, είναι ηλίθιοι αυτοί που νομίζουν ότι δεν είμαι αρκετά σκληρός με το Ιράν. 18 του μήνα, ακούστε εδώ. Όσοι το λένε, λέει αυτό, είναι είτε ζηλιάρδες, είτε κακοί, είτε απλά ηλίθιοι. Όσοι διαφωνούν μαζί του, δηλαδή οι ρεπουμπλικάνοι συμμαχοί του που τον είπαν, τον πιο αδύναμο και αποτυχημένο πρόεδρο στην ιστορία, τον είπα. Και πράγματι είναι. Ωστόσο, θέλω να σας δείξω άλλη εδώ δήλωσή του. Ας την δούμε. Είναι αυτή εδώ η δήλωση. Η οποία λέει ότι πέρα από τις απειλές θα σκοτώσω, θα δολοφονήσω τους διπλωμάτες. Φαντάστε τώρα επίπεδο. Δηλαδή, τύπου Greek Mafia, κούλης που σκοτώνουν παιδιά στα Τέμπη, τέτοιου τύπου. Τύπου που δολοφονούν μέσα στην πλατεία, ας πούμε. Τέτοιου τύπου πρόεδρος τον είπα. Το Ιράν πρέπει να σταματήσει, λέει, αυτούς τους καλοπληρωμένους πληρεξούσιους στο Λίβανο, ενώ είχε πολλά, από το να προκαλούν πρόβλημα. Εάν δεν το κάνουν, θα χτυπήσουμε ξανά το Ιράν πολύ σκληρά, όπως κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά τώρα πολύ σκληρότερα. Ενώ η Χεσμπολά περιμένει τους Ισραηλινούς και να σταματήσουν να βομβαρδίζουν και να πάνε από εκεί που ήρθαν, στο διάβολο τέτοιο που υπηρετεί εκείνο Νετανιάχου, και να φύγουν από την χώρα, την πατρίδα τους που λέγεται Λίβανος. Ο Τραμπαρίφας, ο οποίος είναι πλήρως εργαλειοποιημένος από τη συμμαχία του Έπσταϊν, εδώ μας λέει ότι απειλεί πάλι τους Ιρανούς πως πρέπει αυτοί να αντιθασέψουν τη Χεσμπολά και όχι αυτός το κοπρόσκυλο εκεί που να το μαντρώσει που λέγεται Νετανιάχου. Μάλιστα. Ωραία. Συγγνώμη, πριν συνεχίσω, να πω το εξής, γιατί είδα μια ερώτηση εδώ από τον Νίκο Προκοπίου. Με ρωτάει, είναι γνωστό ότι οι Ρώσοι βοήθησαν τον Κεμάλ για την ελληνική καταστροφή και τον εύξηνο πόντο και στη Μικρά Ασία. Αλλά γιατί έτσι από το πουθενά? Όχι βέβαια, αλλά αντίπεινα του Στάλιν. Καταρχάς, να πω ότι δεν βοήθησαν οι Ρώσοι, βοήθησαν οι κομμουνιστές, πολύ συγκεκριμένη μερίδα, οι οποίοι βέβαια είχαν δεχθεί την λεγόμενη επίθεση από τον Βενιζέλο, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, με την επιχείρηση στην Κρυμαία. Κατ' εντολή των Γάλλων στην πραγματικότητα και λιγότερο των Άγγλων, μας ζήτησαν να συνδράμουμε σε αυτήν την άτυχη επέμβαση κατά των Μπολσεβίκων, όπου οι Έλληνες, ας πω ότι διεκρίθησαν μάλιστα στη μάχη και περασπίστηκαν και τον κόσμο και στην Ουκρανία και στη Μολδαβία, αλλά ιτήθηκε αυτή η αποστολή. Υπήρξαν μετά αντίπεινα από τους κομμουνιστές και κατά των Ελλήνων της Ουκρανίας. Από τότε μας φάζανε για τους αχρίους, για τους προδότες που είχαμε στην Αθήνα. Και μετά βέβαια βοήθησαν τον Κεμάλ, τα χρωστούσαν αυτά στον Βενιζέλο και κατέσφαξαν και άλλους Έλληνες οι κομμουνιστές στον Κάφκασο. Σαν, ξαναλέω, αντίπεινα για αυτή την περιπέτεια. Ήταν η πρώτη φορά αυτή η περιπέτεια του τρίγωνο γενιοφόρου, του Βενιζέλου, τον οποίο το συχαίνομαι, να ξέρετε, και ο άνθρωπος δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Εάν όσοι έχουν πάρει το κόκκινο χάμπε και έχουν σπάσει το Matrix, θα σπάσουν και τα ιερά τοτέμ και τα ιερά τέρατα, που είναι μόνο τέρατα της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής ιστορίας. Έκανε πάρα πολλά, δεν είναι αυτά τα οποία ξέρετε μόνο, δηλαδή το ότι πρότεινε τον Κεμάλ με βραβεία και Νόμπελ Ειρήνης και τα λοιπά, ή ξέρω εγώ, το ότι εγκατέλειψε την Ανατολική Θράκη ενώ ο Κεμάλ δεν είχε καν ναυτικό. Ένα από τα πολλά ήταν και αυτό, αυτή η περιπέτεια, ο τυχοδιοκτισμός του στην Κρυμαία, όπου ήταν η πρώτη και μοναδική φορά που ο ελληνικός στρατός συμμετείχε σε ένα τέτοιο πόλεμο για λογαριασμό των υπεραλιστών. Δηλαδή μας ξεφτύλισε. Αμαύρωσε το τι σημαίνει Έλληνας αυτό το σύχαμα. Μας έκανε να πολεμήσουμε σε ένα πόλεμο υπεραλιστών, να εμπλακούμε σε μια ξένη χώρα, και το πληρώσανε προφανώς οι ομογενείς εκεί. Λοιπόν, εντάξει, κλείνει η παρένθεση. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις που μου έχουν διαφύγει, συγγνώμη. Προσπαθώ κλεφτά να βλέπω τις ερωτήσεις, αλλά κάποιες φορές μου ξεφεύγουν πράγματα. Να επανέλθετε. Λοιπόν, καθώς έκανε αυτές τις δηλώσεις ο Τραμπ, να σας πω ότι οι τιμές του πετρελαίου ανεβήκανε και μπορεί να μην είναι άσχετο αυτό. Γιατί προφανώς κάποιοι, η φάρα του Τραμπ, άλλοι φάρες εκεί, άλλοι της εποχής τότε ήταν.

εμπλεκόμενη. Να σας πω ότι της εποχής λέω της ομάδας του Τραμπ είναι εμπλεκόμενη, κάποιοι μέχρι και σύμμαχοι του αξιωματούχοι και του στρατού και της πολιτικής έχουν κερδίσει πάρα πολλά λεφτά από αυτές τις ανεβοκατεβαίνει τιμή του πετρελαίου. Άρα είναι πολύ πιθανό αυτές τις δηλώσεις να γίνανε για κάποιους για να βγάλουν χρήματα, ίσως και η ίδια οικογένεια του Τραμπ, αλλά δεν το κάνει ο ίδιος, να έχει ο χρηματιστής του κάποιοι άλλοι, αλλά καρτίστε το και αυτό ότι με αυτές τις δηλώσεις που βλέπετε εδώ οι τιμές πήγαν στα ύψη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μετά λένε οι Ιρανοί από αυτές τις δηλώσεις, προφανώς αντέδρασαν πολύ άσχημα, βγήκαν από το δωμάτιο, είπανε μάλιστα ότι αυτές οι προβλητικά μηνύματα του Αμερικανού Προέδρου ήταν πάρα πολύ προβληματικά και ότι αποχώρησαν. Γι' αυτό και είδατε αυτή τη σκηνή με τον, και τον Καλιμπάφ και τον Αράχτσι. Καταρχάς δεν θέλησαν να δώσουν το χέρι στους Αμερικανούς, στο J.D. Vance, ούτε ο Καλιμπάφ ούτε ο Αράχτσι, και αυτό πολύ έντιμη στάση σου λέει ουσιαστικά στην πραγματικότητα τους έχουν στο μυαλό τους ασφαγείς, και αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Και έβαλε η φίλη μου η Αφροδίτη Μάνου ένα ωραίο στο Facebook και λέει ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν σήμερα να φωτογραφτούν με τους Αμερικανούς στις διαπραγματεύσεις. Ζήτησαν μάλιστα στις σημαίες των δύο κρατών να μπει ανάμεσα η σημαία του Κατάρ για να μην είναι δίπλα-δίπλα. Και έχει κάποιες φωτογραφίες των δικών μας ξεφτυλισμένων, που είναι από πίσω ο εισβολέας και ο γενοκτόνος Μουσταφά Κεμάλ, και είναι μπροστά ο Γαπ, χαζογελάει να μην πω. Η άλλη Μενδώνη Θίτσα, ο άλλος ο Μπουτάρης. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για πολιτικά ξώανα στην πραγματικότητα, τα οποία δεν έχουν καμία αξιοπρέπεια, αναξιοπρεπή όντα. Ειλικρινά, βλέπουμε εδώ ότι διπλωματικά τους έχουν τσακίσει. Ο Γκαλιμπάφ, ο οποίος είναι επικεφαλής της αποστολής των Ιρανών, είπε ότι να ξέρουν, λέει, οι Αμερικανοί ότι μέχρι στιγμής οι απειλές δεν είχαν κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Αν το ξέραν, αν το είχαν συνειδητοποιήσει αυτό, δεν θα φτάνανε, λέει, στο ταπεινωτικό σημείο το σημερινό. Δεν λαμβάνουμε τις απειλές των Αμερικανών καθόλου υπόψη. Δεν τις λαμβάνουμε καθόλου, σας αγνοούμε, σας θεωρούμε δηλαδή μηδενικά, και είναι μηδενικά. Αλλά προφανώς για λόγους έτσι. Σύνδεξη διαμαρτυρίας αποχώρησαν για να δείξουν ότι δεν τους εμπιστεύονται ακόμα και αν υπάρχει συμφωνία, τους θεωρούν φίδια. Επίσης θα σας πω ότι ανέφεραν σωστά ότι είναι παραβίαση αυτή η δήλωση του άρθρου 1, γιατί στο άρθρο 1 του μνημονίου λέει ακριβώς ότι θα σέβονται, θα αποφεύγουν η μία πλευρά εναντίον της άλλης και τη χρήση βίας και την απειλή της χρήσης βίας, ενώ ξεκάθαρα ο Τραμπαρίφας τους απείλησε με βία. Άρα, δηλαδή, αυτό που λένε οι Ιρανοί ισχύει και το απέδειξε με τον χειρότερο τρόπο, τον καλύτερο χειρότερο, ο Τραμπαρίφας με αυτές τις δηλώσεις του. Ότι παραβιάζουν ήδη τις συμφωνίες στο προσύμφωνο οι Αμερικανοί με τέτοιου είδους δηλώσεις και τέτοιου είδους αθλειότητες. Αλλά συνεχίστηκαν ωστόσο οι διαπραγματεύσεις, το οποίο είναι θετικό, και από ό,τι λέει το Πακιστάν και το Κατάρ, μετά από 18 ώρες έντονων διαπραγματεύσεων θα συνεχιστούν και σε τεχνικό επίπεδο. Είναι κάτι θετικό αυτό. Επίσης, δημιούργησαν, λέει, μια γραμμή επικοινωνίας όσον αφορά το στενό του Ορμούζ, το οποίο είναι το ένα μεγάλο εδώ το οποίο κρατάμε. Δεν ξέρω αν θα βοηθήσει σε κάτι και θα οδηγήσει σε κάτι θετικό η γραμμή επικοινωνίας. Θα το δούμε και τι μορφή θα πάρει. Και το άλλο είναι μια γραμμή, μια ομάδα αποκλιμάκωσης, λέει, όσον αφορά το Λίβανο, και θα συμμετέχει η κυβέρνηση του Λιβάνου. Ξαναλέω, για να διασφαλίσουμε ότι θα κρατήσει το νούμερο 1. Ότι θα κρατήσει το νούμερο 1 το πρώτο άρθρο της συμφωνίας. Καταρχάς, συγγνώμη, βλέπω τα σχόλια. Λοιπόν, ο Μπουτάρης έχει πεθάνει. Εντάξει, τι να πω, παιδιά, τον θεωρώ μέγιστο προδότη, μέγιστο ανθέληνα, και νομίζω ότι δεν τον έβρισα. Δεν ξέρω αν τον έβρισα. Είπα ότι ήταν πολιτικά διεφθαρμένος. Ένας άνθρωπος μπορεί να τα έπαιρνε και από τους Σκοπιανούς, από τους Τούρκους, αλλά αυτή η αθλειότητα εκεί με το σπίτι του Κεμάλ δεν έχει λόγια. Ένας κυριολεκτικά εχθρός του έθνους. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Εντάξει. Δηλαδή, και ο Σιμίτης έχει φύγει, δεν μπορώ να πω κάτι καλό, ας πούμε, κι άλλοι. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο. Έχουμε λοιπόν πράγματι αυτά τα δύο, τη γραμμή επικοινωνίας για το Ορμούζ και την ομάδα για την αποκλιμάκωση στο Λίβανο, που θα συμμετέχουν και οι δοτοί από τη Δύση, ο Αούν ο πρόεδρος και ο Σαλάμ ο πρωθυπουργός του Λιβάνου. Και θα δούμε, λέει, το μεγαλύτερο τεστ, λέει ο Αραχτσί, είναι ακριβώς αυτό, τι θα γίνει όσον αφορά στο Λίβανο. Υπήρχαν κάποιες, τέλος πάντων, εξελίξεις θετικές από ό,τι φαίνεται εδώ, και ότι παρόλα αυτά επιμένουν οι Ιρανοί, και διαβάζω στους Ιρανούς, ότι θεωρούν τον Τραμπ εχθρό τους, φίδι, ότι ήταν αυτός πίσω από την δολοφονία του, και του ανώτατου ηγέτη, του Αγιατολλά.

είχαμε νέοι και άλλων προσωπικές δολοφονίες. Ήταν αυτός ο οποίος διέταξε τη δολοφονία 168 κοριτσιών δημοτικού στη Μινάμπ. Είναι το κάθαρμα πίσω από αυτό το χτύπημα, πίσω από αυτό το έγκλημα πολέμου. Και άρα στην πραγματικότητα τον θεωρούν αντίπαλο, όπως και να έχει, ό,τι και να υπογραφεί εδώ. Εν πάση περιπτώσει, πάντως υπάρχει κινητικότητα. Αυτό είναι κάτι θετικό. Θα δούμε πού θα ακολουθήσει, τι θα ακολουθήσει. Επικρατούν οι Ιρανοί, γιατί το λέω, γιατί επικρατούν οι Ιρανοί. Ήδη έσπευσε να πει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αραχτσί, ότι ήδη παγώσανε, λέει, τις κυρώσεις εναντίον του Ιρανικού πετρελαίου και των Ιρανικών υδρογονανθράκων, και μάλιστα κάποια παγωμένα κεφάλαιά μας, λέει, τα ξεπάγωσαν. Δηλαδή προανήγγειλε ο Αραχτσί, προφανώς ντρέπονται να το πούν οι Αμερικανοί, ότι και κάποιες κυρώσεις τις σταμάτησαν εναντίον μας και κάποια χρήματα ήρθαν στις τσέπες μας. Δήλωσή του σημερινή είναι αυτή, ότι και επίσης είπε ότι ξεκίνησε ένα μεγάλο σχέδιο αναστήλωσης ανοικοδόμησης και ανάπτυξης του Ιράν, χωρίς να πει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για αυτό το σχέδιο, για τα χρήματα τα οποία πήρε. Τελικά αναγκάστηκαν οι Αμερικανοί να το ομολογήσουν εδώ, ότι πράγματι ο Σκοτ Μπέσεντ, ο πρόεδρος οικονομικών του Τραμπ, ο οποίος είναι ένα άτομο του βαθέως κράτους, είπε ότι πράγματι, λοιπόν, ξεπαγώνουν μάλλον ακυρώνουν προσωρινά τις κυρώσεις σταματούν τις κυρώσεις κατά τον Ιρανό. Δηλαδή, μεγάλη νίκη αυτή για τους Ιρανούς. Όπως έγραψε ο Σκοτ Μπέσεντ, με τις οδηγίες, λέει, του Τραμπ και του J.D. Vance, συνεχίζουμε, λέει, να κάνουμε τον κόσμο πιο ασφαλή και πιο ανεπτυγμένο, με ευμάρεια, και σε συνέχεια των συνεχιζόμενων παραγωγικών συνομιλιών στην Ελβετία. Το Ιράν έχει δεσμευθεί για ελεύθερη διέλευση του στενού του Ορμούς, και επίσης δέχθηκαν να επανέλθουν οι ελεγκτές της ατομικής ενέργειας του ΟΗΕ στη χώρα. Και στα αυτά τα πλαίσια, λέει, το Υπουργείο μου έδωσε 60 μέρες γενική άδεια. Επιτρέπεται, λέει, να παράγει το Ιράν υδρογονάνθρακες για να τους πουλήσει όπου θέλει. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό εδώ και δεκαετίες. Είναι τεράστια νίκη για τους Ιρανούς αυτό. Εδώ και δεκαετίες το Ιράν πουλούσε κοψοχρονιά το πετρέλαιό του στην Κίνα, στην πραγματικότητα κατά βάση κάποιος στην Ινδία, στο Πακιστάν, στην Κίνα. Τώρα επανέρχεται μετά από δεκαετίες, μετά από αυτή τη νίκη επί των Αμερικανών, επανέρχεται με την συμφωνία αυτή για 60 μέρες τουλάχιστον να πουλήσουν ό,τι θέλουν σε τιμές αγοράς για πρώτη φορά. Και πούς ακόμα, ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, θα έλεγα. Θεωρώ ότι αν τα πράγματα οδηγηθούν όπως πρέπει και για την ειρήνη, θα συνεχίσουν να πουλούν κανονικότατα χωρίς κυρώσεις για πρώτη φορά, ξαναλέω, μετά, και στην πραγματικότητα δεν δίνουν τίποτα. Μετά από δεκαετίες επανέρχονται οι ελεγκτές, το θεωρούν μεγάλη νίκη. Ο Μαγουλάς έπρεπε να πει, που είναι η πλήστρα, η ξεπλήστρα του Τραμπαρίφα εδώ για την συμφωνία αυτή, την καταστροφική για τη χώρα τους, να πει ότι είναι μεγάλη εξέλιξη για τον Αμερικανικό λαό που θα επιστρέψουν οι επιθεωρητές του ΟΗΕ στο Ιράν. Αυτοί υπήρχαν πριν τον πόλεμο. Φύγανε εξαιτίας του πολέμου που ξεκινήσετε εσείς και οι καγκουρομούριδες του, οι Εβραίοι. Στην πραγματικότητα δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα οι Ιρανοί με τους ελεγκτές. Τους είχαν για δεκαετίες, τους ξαναέχουν χωρίς κυρώσεις. Ξαναλέω, είναι μεγάλη αυτή η εξέλιξη για τους Ιρανούς. Και άρα και το θέμα εικάζω του ξεπαγώματος χρημάτων, και αυτό θα επιβεβαιωθεί ενευθέτω χρόνο, γιατί όπως είδατε ο Αραχτσί είπε τρία πράγματα. Είπε κάποια χρήματα μας τα δώσανε, οι κυρώσεις δεν θα υπάρχουν για κάποιο διάστημα, και ξεκίνησε, εικάζω αυτό το ταμείο 300 δις, αυτό πρέπει να είναι το μεγάλο σχέδιο της ανοικοδόμησης, και έσπευσε να το επιβεβαιώσει, μάλλον όχι, μετά από όλους το επιβεβαίωσε ο Μπέσεντ, το ένα από τα τρία, όσον αφορά τις άδειες εξαγωγής και πώλης. Άρα εικάζω θα ακολουθήσουν και άλλα. Συγγνώμη, τώρα μου στέλνουν, είπα Στάλιν πριν, εννοούσα Λένιν, συγγνώμη, για την επέμβαση στην Κρυμαία του τριγωνογενιάδα του Βεντζέλου. Λοιπόν, το μεγάλο, ξαναλέω, θέμα εδώ είναι ο Λίβανος, τι μελγενέστε εκεί. Υποδύεται το αρνάκι ο δαίμονας που λέγεται Ισραήλ εδώ, για να το παίξει, ας πούμε, ότι είναι η πιο ήσυχη αυτή μέρα ήταν η σημερινή στο Λίβανο, και αυτό είναι κάτι θετικό από μόνο του, και αυτό δείχνει πώς επιβάλλονται οι Ιρανοί εδώ. Δηλαδή επιβάλλουν μέσω της διπλωματίας τους όλα αυτά τα οποία κάνουν, το ξεφτύλισαν τον J.D. Vance, μπήκαν στο δωμάτιο, το χαιρέτησαν, δεν θέλουν να φιλήσουν τη σημαία τους, το χέρι του, όπως κάνουν εδώ οι Τουρκοπατημένοι, ο Μπουτάρη

0: ξέρω εγώ, ΓΑΠ, Ζεμπέκια και αυτά, να πάνε στο μαυσολείο του Κεμάλ. Δηλαδή δεν ξεφτυλίστηκαν, τους χτύπησαν διπλωματικά και πολιτικά και αναγκάζουν τους Εβραίους να σταματήσουν προσωρινά τουλάχιστον. Συμβολικά επίσης σκέφτονται, λέει, να αποχωρήσουν από κάποιες κατεχόμενες περιοχές, όπως φαίνεται. Είναι και αυτή μεγάλη, και αυτή μεγάλη ήττα για τους σιωνοχριστιανούς εδώ. Θα είναι δηλαδή από μικρές περιοχές στην κίτρινη περιοχή, αλλά θα κάνουν κάποιες αποχωρήσεις, όπως φαίνεται. Και μια κίνηση, λέει, για να στηρίξουν αυτές τις εξελίξεις. Θα δούμε τι μπορεί να σημαίνει εδώ. Γιατί είχαμε και κάποιες δηλώσεις, δηλαδή, κάποιες επισκέψεις των Ισραηλινών κατοχικών δυνάμεων, του Ισραηλινού κατοχικού στρατού στο Νότιο Λίβανο. Μπορεί να σκεφτούν κάποια σημεία να τα συμβολικά να φύγουν, αλλά είναι και αυτό ήττα για αυτούς, να ξέρετε, τεράστια. Γιατί δεν έχουν τίποτα άλλο, μόνο σκοτώνουν και το παίζουν καουμπόιδες. Αν τους πάρει και αυτό, είναι ένα γενοκτονικό καθεστώς. Λοιπόν, υπάρχει πρόοδος. Αυτό είναι το τελικό μήνυμα και θα δούμε. Ο εκπρόσωπος τύπου του Ιράν, ο Μπαγκαΐ, είπε πράγματι ότι υπήρχε πρόοδος, και παρόλο δηλαδή τις απειλές και τα λοιπά και το πόσο απεγνωσμένοι είναι αυτά τα σχόλια του Τραμπ στο ότι δεν θα μπορείτε να γυρίσετε στην πατρίδα, θα σας δολοφονήσω στην πραγματικότητα στους διπλωμάτες στην αποστολή. Είναι σχόλια απόγνωσης και έχει δίκιο. Είναι σχόλια απόγνωσης όχι απλά επειδή του έχουν βάλει τα δύο πόδια στην μία γοβαστηλέ του Τραμπαρίφα. Είναι σχόλια απόγνωσης γιατί τον ξεφτιλίζουν οι ίδιοι ρεπουμπλικάνοι συμμαχοί του. Γιατί δεν έχει άλλη επιλογή, το πώς τα έκανε στην ταμούτρα του. Στην ταμούτρα του Νετανιάχου, μάλλον, σαν τα αυτιά του Νετανιάχου τα έκανε. Και άρα είναι αναγκασμένο να λουστεί την αποτυχία και δεν μπορεί να τη δικαιολογήσει ούτε στους ψηφοφόρους, ούτε βέβαια στους ρεπουμπλικάνους συμμάχους, στα γεράκια, στα κοράκια αυτά. Ωραία, εξαιρετικά εδώ βλέπω τις εξελίξεις εδώ. Και για να δούμε τι άλλο έχω. Ότι πήγανε, ακούστε εδώ, πήγανε. Μετά τις διαπραγματεύσεις αυτές, ο Γκαλιμπάφ και ο Αραχτσί, δηλαδή ο νούμερο 1 της αποστολής των Ιρανών, ο πρόεδρος της Βουλής και ο υπουργός εξωτερικών Αραχτσί, πήγανε στο Ομάν, γυρνώντας, για να συζητήσουν με το Ομάν θέματα διαχείρισης του στενού του Ορμούς. Δηλαδή, πώς στην πραγματικότητα θα χρεώνουν αυτές τις υπηρεσίες σε όλο τον πλανήτη, πώς θα πληρώνουμε εμείς τα σπασμένα, ενώ θα πρέπει να γυρίσουν τα μπιλιέτα στα σπίτια, στις οικογένειες, στις φάρες. Στο Βάλτο που λέγεται Ουάσιντον, στο Βάλτο που λέγεται Τελαβίβ, ελπίζω να τα βρούνε με κάποιο τρόπο. Άρα γι' αυτό πήγαν εκεί, από ό,τι φαίνεται. Πώς, λέει, θα διαχειριστούμε το στενό του Ορμούζ την επαύριο. Άρα ο Τραμπ ορίεται σαν κακομαθημένο. Όχι, δεν θα υπάρξουν διόδια. Και τον αγνοούν κανονικά, γιατί είναι όντως πολιτικό μηδενικό. Πάνε κανονικά στο Ομάν για να συναντηθούν και να συζητήσουν πώς θα μοιραστούν τον πλούτο από, όχι τα διόδια, εντάξει, για να μην, για το κακομαθημένο να μπορεί να κρατήσει τουλάχιστον την επικοινωνία, τη ρητορική, το αφήγημα, αλλά πώς θα επιβάλλουν κόστη τα οποία θα είναι ναυτικές υπηρεσίες, ναυτιλιακές υπηρεσίες. Ναυτιλιακές υπηρεσίες. Αυτά, φίλες και φίλοι, εδώ. Δεν ξέρω πώς τα ακούτε, δεν ξέρω πώς τα βλέπετε. Υπάρχει κάποια ερώτηση την οποία μου έχει διαφυγεί. Παρακαλώ. Εάν υπάρχει κάποια ερώτηση, να την τώρα είναι η ώρα να την επαναφέρουμε. Επίσης να ξέρετε, παιδιά, ότι πριν κάποιες μέρες, το κάτι Ιουνίου, είχαμε και την υπογραφή της κατάπτυσης συμφωνίας των Πρεσπών. Εδώ αναφέρει ο φίλος μου ο Γιάννης τον αρχιπροδότη Τσίπρα, τον μαύρο προδότη, και ότι ναι, όχι, δεν νομίζω ότι θα διαταραχθεί τίποτα στην πραγματικότητα. Θυμίζω ότι βουλευτές και της ΝΟΤΟΥ και του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζουν πλήρως το Σκοπιανό 100%, και ότι πριν από λίγες μέρες είχαμε την υπογραφή της συμφωνίας, και θυμάστε τι είχε γίνει στο Πισοδέρι, και προς τιμήν τους οι Παμακεδονικές έχτισαν και κάποιο μνημείο εκεί, κάτι τοποθέτησαν για τους πολίτες οι οποίοι πήγαν στο Πισοδέρι και διαμαρτυρήθηκαν σε αυτή τη χούντα της αριστεράς, όπως αυτό προσδιορίζεται, τους Σιριζέους. Μεγάλη μέρα και αυτή, μαύρη μέρα, να μην ξεχνάμε τους πρώτες του έθνους, διότι πραγματικά πρέπει να, όχι πρέπει, μπορούν και θα ακυρωθούν αυτές οι συμφωνίες. Δεν έχουν καν λογική, δεν υπάρχει ούτε μακεδονικό έθνος, ούτε μακεδονικό κράτος, ούτε μακεδονική γλώσσα. Αυτά, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, θα επανέλθω για όλα αυτά τα θέματα και για άλλα πολλά από αύριο, στο αγγλόφωνο αύριο κανάλι. Τετάρτη θα είμαστε πάλι μαζί. Αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, καταγράψτε το κανάλι, κοινοποιήστε, βοηθήστε μας. Υπάρχει ένας τρόπος και μοναδικός να με βοηθήσετε λίγο παραπάνω. Δεν είπαμε για τους λιγνίτες, συγγνώμη ρε παιδιά. Τι να προλάβει, τι να πρωτοποιήσω τώρα, ότι εντάξει, δεν ξέρω. Είδατε τι έγινε που τα, τους εξκαφείς που τους διέλυσαν στη Μαυροπηγή Κοζάνης, για να μην, κανονικοί τερμίτες, κανονικά παράστα, για να μην, ακόμα και αν δεν θέλει κυβέρνηση, μην τυχόν και πάμε ξανά, έχουμε το μαξιλάρι των λιγνητών, που η χώρα μας έχει τα δεύτερα μεγαλύτερα αποθέματα σε όλη την Ευρώπη σε λιγνίτες, μην τυχόν και πάμε, για να, γιατί αυτά του έχουν πει οι χορηγοί του Κούλη, του Κουλινίστας, του Δρακουμέλ, αυτοί που τον πληρώνουν από το φυσικό αέριο. Θα ξέρετε ονόματα, μεγάλα ονόματα επιχειρηματικά, δεν θέλω να τα πω, να μην έχουμε νομικά, αλλά ξέρετε ποιοι είναι. Αυτοί τον πληρώνουν, αυτή είναι δικιά του χορεύτρια, είναι πολιτική, οικονομική. Κατ' εντολή του, φανταστείτε τι καθάρματα, τι ακρίδες είναι και αυτοί, οι γκαζάδες δηλαδή, και ο Κούλης, που κατέστρεψε τις μονάδες μέχρι και τους εξκαφείς. Φανταστείτε τι λέλαπα για τον ελληνισμό. Ειλικρινά σου το λέω, αλήθεια σου το λέω. Όταν απελευθερωθούμε, δεν ξέρω αν θα ζει. Μπορεί να μου λέτε να μην τον βρίζω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θα ζει, αλλά ειλικρινά οι Έλληνες θα γυρίσουν στον οίκο τους, στις οικίες τους, τα σόγια, όποιος μπορεί να έχει αυτό το όνομα, θα τρέχει να το αλλάξει, γιατί θα μένουν στον άσο. Θα ζουν στα σκουπίδια όσοι φέρουν αυτά τα βρονόματα αυτών που πέρασαν και κατέστρεψαν τον ελληνισμό. Σα το υπόσχομαι, έτσι θα γίνει και το ξέρετε κι εσείς. Αυτά, φίλες και φίλοι. Είστε πανηδίν. Καλό βράδυ σε όλους και όλους. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισιές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι ok. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
4: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
5: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
6: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
5: Μην γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
6: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
4: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
7: Καλά, σοβαρά το εννοεί.
8: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
7: Γιατί με αφήσει εδώ, μου λες?
8: Γιατί μας αφορά.
7: Εμά.
8: Δεν πάει το μυαλό σου, ε?
7: Όχι.
8: Εμά αυτό είναι το πρόβλημα.
7: Έλα, μόνο τώρα έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
9: Σεξι Λόντρι. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Μιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
10: Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων CAS. www.casshelter.gr.
2: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: παίζουνε μυστήριο. Δεν τις γαμούσα ούτε μια στο εκατομμύριο. Η δική τους είναι όλα μπρόκι μπρόκι μπρόμου.
1: Όλα στον αδερφό μου.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, είναι βουτυγμένη στο βουρκό.
1: Είναι βουτυγμένη στην ουσίτερ.open.com.
2: Μπράβο, Σέξπερ.
1: Εδώ βλέπετε, δεν βάζουμε χορηγό, δεν έχουμε τοποθέτηση προϊόντος. Πίνω απλά πετρέλαιο, μαζούτ.
2: Λοιπόν,
1: δεν έχει διαφήμιση. Πίνω μαζούτ.
2: Live τώρα, Σέξπερ. Λοιπόν, Άγιος Αλγιάννης, Σέξπερ, Ούρσο Άλμπο, βουτυγμένη στο βουρκό.
1: Πολική αρκούδα.
2: Είχαμε καιρό. Είχαμε καιρό.
3: Πού είσαι?
2: Κάναμε ένα διάλειμμα.
1: Πιάμε ένα drink up και δεν μικροφωνίζω όμως. Α, μικροφώνησα πριν λίγο. Ακούω ξανά κλανιά
2: κάνω. Θα μας φτιάξει ο Ούρσο. Λοιπόν, ακούτε, AirTopen, AirTopen.com είναι το site. AirTopen.com είναι το site του σταθμού. Live 24 επιλέγοντας AirTopen.
1: Βρήκα τέλειο φίλτρο στο live και μου εξαφανίζει το προγούλι.
2: Έχεις αδυνατήσει. Λίγο καιρό να σε δω.
1: Όταν κουρεύουμε όλοι λένε ότι αδυνατίζω.
2: Α, κουρεύτηκες.
1: Πω πριν 2 εβδομάδες.
2: Έχω να σε δω 2 εβδομάδες, 3. Λοιπόν,
1: είναι ο Μαζούτ.
2: Είναι η βουτυγμένη στο βουρκό. Σήμερα θα σας κάνουμε παρέα. Εδώ τρίτη βράδυ.
1: Στην
2: ώρα μας πάντα. 12 παρά 10.
1: Ακριβώς. Είχα έρθει και μισή από κάτω.
2: Αν πάρουμε το ρολόι από πάνω μας λέει 11 παρά 10. Οπότε είμαστε και πολύ νωρίτερα.
3: Τι ώρα ήσουν από κάτω?
1: Τουλάχιστον 3 ώρες. Για ποιο να πει τηλέφωνο. Σημάζεσαι που σου παρέχομαι.
2: Είχε πολύ μεγάλη συγκίνηση για η σημερινή εκπομπή και είχε έρθει 3 ώρες πριν, αλλά κρυβόταν για να μην το δούμε που ήρθαμε εμείς πρώτοι.
1: Ο Μπαρλαούρας, Μπαρλαούρα 10 Ιουλίου, έχουμε ταράτσα underground και 18 Ιουλίου μπορώ να το ανακοινώσω τώρα.
2: Βεβαίως.
1: Περιμένω τις φωτογραφίες από την τελευταία φωτογραφία.
2: 18 Ιουλίου.
1: Ναι, στην παραλία της Νέας Μάκρης.
2: Τι κάνεις στην παραλία της Νέας Μάκρης?
1: Μπάνιο. Τι έκανα.
2: Για πες.

0: Long Short Story Festival.
1: Κάτι έχει ξαναπεί και την προηγούμενη
0: φορά. Κάτι μαλακία λέω τώρα. Long Story Short Festival. Το
1: low ή long.
0: Λέω long short,
2: story μαλακ. Short Festival.
0: Long Story, long story
1: ότι,
0: Short
1: ότι
0: Festival.
1: Ότι ξέρει ο Ούρσο το album, το album σου καλά. Το live σου.
0: Ξέρει ο Ούρσο το album.
1: Ότι ξέρει ο Ούρσο.
0: Ούρσο album. Γιατί δεν βγάζει.
1: Ούρσο album.
0: Θα βγάλω τέτοιο album Ούρσο. Είναι Ούρσο Άλμπουμ.
2: Ωραία, και είναι επίσημη ανακοίνωση αυτή του επόμενου άλμπουμ μου. Θα είναι το Ούρσο Άλμπουμ.
1: Ούρσο Άλμπουμ.
0: Τέλειο, μαλακά.
2: Σε συνεργασία με το Σέξπιρ, τον πεθαμένο, όχι τον δικό μας.
0: Ούρσο Άλμπουμ.
1: Θα ήταν ωραία στο Ούρσο Άλμπουμ να κρατάς και μια Ούρσους.
0: Α, Ούρσους Άλμπουμ.
1: Ούρσους Άλμπουμ.
0: Το άλμπουμ
1: θα μπορούσε.
0: Πίνω μαζούτ, βλέπετε, είμαστε τόσο γαμάτοι. Ο Γκίκατσου, ρε. Ο Γκίκατσου να πληρώσουν. Δεν το Γκίκατσου τον βλέπεις καθόλου.
2: Ναι, πηγαίνω μερικές φορές στο μαγαζί, παίρνω τη μερίδα, το happy ending με mac and cheese και...
0: Εντάξει, μην κάνεις γιατί το βλέπεις.
1: Πρόμο, τώρα κάνει
0: σε
1: πρόμο.
0: Σε ρωτάω, απλά το βλέπεις.
1: Κάνει με τρόπο πρόμο. Πώς
0: δεν
1: σωτάω
0: το, το γαμά σου.
1: Πώς το φέρε.
0: Δηλαδή, απλά το βλέπεις.
1: Είναι στα 6.90 να πρέπει να πεις.
0: Απίστευτος.
1: Ναι, μόνο αυτό είναι.
0: Ολόκληρος το ποδήλατος. Ναι, για πες και φοράει. Ναι.
2: Λοιπόν,
0: πες το κατάλογο, ξέρεις κάτι, περνάει και ώρα.
2: Λοιπόν, αυτό θα κάνω σήμερα, δεν θα πω τα νέα, θα πω τον κατάλογο από το Φλούτσου. Θα ξεκινήσουμε ναι. με το Φλούτσο, θα συνεχίσουμε με τα μπαλάκια του Φλούτσου και θα τελειώσουμε με happy ending.
0: Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο πραγματικά.
1: Τέλεια.
0: Αυτό που λες.
1: Υπέροχα, μοναδικά.
0: Δεν έχω πάει ποτέ το μεταξύ εγώ σε αυτό το μαγαζί, πλάκα στην πλάκα.
1: Ούτε εγώ.
0: Όχι, αλλά την παραγία. Εμένα είναι εξής πόσο μακριά είναι από μένα. Πόσο? Πάω ταξίδι κανονικά. Πόσο? Θα με φάει να με λαγοκέφαλο.
1: Πόσο?
0: Θα βάζουμε πεθαλιά.
1: Πόσο μακριά είναι.
0: Εκατόνταρχος του Αστερίξ, Ούρσο Άλμπουμ. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Γεια σου πάνε Νεφέλη, πάρα πολύ ωραίο. Είναι τουλάχιστον 45 λεπτά από μένα.
1: Είναι ταξίδι δηλαδή.
0: Βράδυ, χωρίς κλείσεις.
1: Άρα από σένα να πας Χαλκίδα να φας είναι πιο κοντά.
0: Εννοείται ρε μαλακά, 25 λεπτά είμαι.
2: Από το Βασίλη να πάει Θεσσαλονίκη να φάει είναι πιο κοντά.
0: Αυτό. Ο Τζόνι Κούκι αν έρθει 10 Ιουλίου θα έρθω να σου πάω στο Ατζηδικό. Είναι αυτή η αλήθεια. Λοιπόν, σας περιμένουμε 10 Ιουλίου στην Ταράτσα. Είναι ο Ούρσο θα είναι. Ο Άγγελος Αλγιάννης πάλι κάπου στο εξωτερικό θα είναι. Το άτομο okay, δηλαδή.
1: 10 Ιουλίου θα είμαι εδώ.
0: Το άτομο έχει πάει μαλάκα Ιταλία.
1: Ιταλία τώρα πάω.
0: Τι λεφτά βγάζει αυτός από το ραδιόφωνο, αυτός που βλέπετε εδώ.
1: Τέτοια λέγε μαλάκα.
0: Έχει βγάλει τέτοια λεφτά.
1: Γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα σχόλια στο, από κάτω στα παλιά μας βίντεο
0: εδώ,
1: στο YouTube.
0: Κοιτάξτε, Αγία Παρασκευή που λέει ναρκωτικά, νάτος εδώ, ραδιόφωνο.
1: Γι' αυτό ακόμα στα παλιά μας βίντεο.
0: Ραδιοφωνικός παραγωγός.
1: Γι' αυτό ακόμα στα παλιά μας βίντεο υπάρχουν αυτά τα σχόλια στο YouTube για τις βίλες μου και για τα αμάξια μου. Γιατί εσύ τα έχεις κάνει αυτά.
0: Το αμάξι μου το έχεις δει.
1: Υπάρχει ακόμα.
0: 19 χρόνια και σέρνεται το δικό σου καινούριο κούτα.
1: Δεν είναι καινούριο, 7 ετία.
0: Μια εκπομπούλα κάνω μια ωρίτσα τις τρίτες. Τις τρίτες.
1: 7 ετία, 8 ετία σε.
0: Τίποτα,
1: αμάξι,
0: έρχομαι εδώ τις τρίτες. Κάθε μέρα εκπομπή έξε. Ναούμε πρέπει να λέγεσαι.
1: Ναούμε.
0: Και κύριλο.
1: Εντάξει τώρα, αυτά είναι ψέματα και δεν τα δέχομαι.
0: Εγώ πιστεύω να τα δέχεσαι γιατί είσαι τέτοιος. Αλλά έχεις πολύ ωραίες εκπομπές και με τον Γιάννη Κοσοβίτσα.
1: Βεβαίως.
0: Ο οποίος είχε συνέχεια αφιερώματα και δεν έχει καμιά ανταπόκριση από αυτούς που κάνουν αφιερώματα. Δηλαδή κάνει αφιέρωμα ή μισκούμπρια. Τίποτα μισκούμπρια, δεν κάνει, ούτε κάνει post. Αφιερώματα και τσάνω, ούτε κάνει post. Ένα κάνει.
1: Του ταγκάρι, δεν ξέρω του ταγκάρι.
0: Του ταγκάρι, δεν θα παπάρει. Εγώ έπαιρνα τηλέφωνο. Μαλάκα, εγώ εμφανίστηκα στο τηλέφωνο και δεν μου κάνει αφιέρωμα. Τελικά θέλουν ευθύσιμο. Και εγώ θα με έφτυνα. Αγγλία κάνα 0-0 σωστά Κώστα.
1: Να πούμε ότι η αθλητική τελειώσαμε.
0: Το χοντρό βλέπω τώρα, ρε μαλάκα, το τέτοιο να το. Πώς θα το παχύτε.
1: Να πούμε ότι. Αγγλία κάνανε. Δεν το βλέπουμε, έχουμε εδώ τηλεόραση. Να πούμε ότι. Αγγλία κάνανε. Η αθλητική τελειώσανε για καλοκαίρι, χαιρετήσανε.
0: Οι substitutes.
1: Ναι, ναι.
0: Από
1: Σεπτέμβρη πάλι.
0: Από τώρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή από το. Από σχεδόν από
1: με το πρωτάθλημα πάλι. Με το πρωτάθλημα. Έτσι.
0: Μέσα Ιουνίου.
1: Το παγκόσμιο κύπελο δεν του ενδιαφέρει. Με το πρωτάθλημα πάλι.
0: Με παγκόσμιο κύπελο σταματήσανε οι δημόσιοι πάλι. Θέλω να λίγο το μάτι μου πάλι η τελειάτζη. Άκουρε. Να παίζει. Τρώει ρε μαλάκα πίσω.
2: Για να σου
1: πω πες μου το έχεις φέρει πιατάκι. Μόνο αυτό θέλω.
2: Έχουμε εδώ πιατάκι, είμαστε οργανωμένοι. Παίρνω από μέσα πιατάκι.
1: Σωστά.
0: Να πω ότι ψήνουμε μεγάλη συνέντευξη.
1: Ναι, δύο συνέντευξη.
0: Με μήνυ από Τσοπάνα.
1: Που έχει έρθει πάλι εδώ να πούμε.
0: Να κάνουμε, πάμε λίγο η Γκάνα και θα έρθουν και οι πρώην Τσοπάνα. Ο Πέτρος Πολυχρονίδης μας ακούει. Γεια σου Πέτρο. Και γενικά εδώ πέρα και χαίρετησε και στον Πέτρο.
1: Γεια σου Πέτρο.
0: Γεια σου Πέτρο. Γενικά στην Γκάνα.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο έφερα την Γκάνα ζήτηση.
2: Είπες ο Πέτρος ο Πολυχρονίδης.
0: Ναι, ήταν τώρα εδώ πέρα είναι μέσα.
1: Α,
0: θα βγει έξω λίγο.
1: Λέμε τους δύο επόμενους καλεσμένους.
2: Πέτρο καλησπέρα.
1: Λέμε τους δύο.
2: Α, δεν με ακούει.
0: Άντε. Συντονιστείτε το top5.com.
1: Λέγαμε τους δύο επόμενους καλεσμένους μας.
0: Θα λοιπόν ψήνουμε, όχι ψήνουμε, είναι σίγουρο απλά να το κάνουμε ότι ήταν σε live το Μίμη από
1: που
0: εγώ,
1: ξανάρθει, που να πούμε,
0: παλιά,
1: έχει ξανάρθει.
0: Κροταλία, να φέρουμε τον Κροταλία.
1: Τον για ίδιο τον Κροταλία.
0: Ηλία, θα φέρουμε τον Κροταλία, να φέρουμε τους Κροταλία, ας πούμε, το... Γιατί μα έχουν συμμαθητές η γη μας, και, κόρες, και η κόρη του με το γιο μου. Δηλαδή.
1: Να, ποια κόρη σου, μόνο.
0: Η κόρη του με το γιο μου.
1: Μαρία, ακούς, Μαρία, ακούς, κάτι για κόρη είπε.
0: Εγώ είμαι ΑΕΚ. Επίσης να πω, πάρτε τηλέφωνο, πάρτε τηλέφωνο, πάρε τηλέφωνο. Το
1: να σου πω, με έχεις σκεφτεί ποτέ, ναι, με αυτές τις ιστορίες που μας έλεγες σε κάτι βουνά.
0: 629-09.
1: Σε κάτι 629-09, ναι, σωστά.
0: Ωραία.
1: Έχεις σκεφτεί λοιπόν ποτέ ότι με αυτές τις ιστορίες που μας έλεγες εκεί στα βουνά, ναι, με κάτι πατεράδες, με κάτι. Να σου εμφανιστεί καμιά κόρη από το πουθενά και να σου πει στα 18 μπαμπά, τι κάνεις.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Όχι, έτσι.
0: Γιατί η διαφορά μας είναι ότι εγώ πρόσεχα.
1: Γιατί μου δίνεις εμένα.
0: Εσύ μπορεί να το πάρει. Εσύ κλασική ισογνωμία σου.
1: Όχι, ρε φίλε. Όχι, όχι, όχι.
0: Σε κάποιους που ξέρω υπάρχει αυτή η πραγματικότητα. Και δεν τη δεχτήκανε κιόλας.
1: Δεν τη δεχτήκανε.
0: Δεν τη δεχτήκανε.
1: Τώρα με τεστ DNA τεχνολογία και αυτά. Δε, τι δεν έχεις. Δεν μπορείς.
0: Παιδί μου είναι κότες. Του κλασμένου
2: πρέπει
0: η μάνα.
2: Πρέπει να συνενέσεις, λέει, για το τεστ DNA. Δεν μπορείς να έρθεις να με τσιμπήσεις τα καλά καθόμενα να μου πάρεις εμένα το γενικό.
1: Ρε πάει, ψάχνει τα σκουπίδια σου. Όπως κάνουμε στις ταινίες. Πάει, ψάχνει τα σκουπίδια σου, κάνει το τεστ DNA και του πάρει χαμπάρι. Αυτά στην Αμερική βέβαια, όχι εδώ.
2: Μπορεί να με αναγκάσει κανένας.
0: Ηλία μου, αυτά που γράφεις δεν γίνονται.
2: Μου τα έχω αναγνωρίσει.
0: Σαπορτάρεις, αλλά για τη Δευτέρα κουβέντα, μίστερ. Τι θέτρε, τι θέτρε. Που κάνετε, κάνετε αφιερώματα εκεί πέρα σε αυτούς που κάνετε. Σας κάνω μια αναδημοσίευση, ρε. Εγώ είχα ένα τηλέφωνο, ρε. Τηλέφωνο εμφανίστηκα. Να τα λέμε αυτά. Καλά του λέτε. Άκου τι μου λέει τώρα. Άκου τι λέει.
1: Τι να σχολιάζει Δευτέρα.
0: Να κάτι τρίτη δεν θα κάνουμε. Μόνο έρθω Δευτέρα.
1: Τι.
0: Αφού δεν θα κάνουμε τρίτη, θα είσαι Ιταλία.
1: Ιταλία θα με τρίτη, ναι, ισχύει.
0: Πάλι σε άλλη χώρα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ρε, εμείς τι κάνουμε. Δουλεύουμε στα σκυλιά, γι' αυτό εδώ τη λάσπη. Πάει σε εξωτερικό.
2: Μα να καπατά λίγο Ελλάδα.
0: Εντάξει, δεν έχει
2: τι
0: παιδί.
2: Γίνεται.
0: Αυτό είναι το έτσι λάτσι.
1: Παιδιά, εγώ δεν έχω παιδιά σκυλιά. Ο σκυλιά έχω σκυλιά.
2: Ήσουν πριν δύο εβδομάδε στο Auschwitz. Τώρα Ιταλία, τι έχει πιάσει όλε τι δυνάμει του άξονα.
1: Σκυλί, σκυλί,
0: τι φαΐ θα έχει.
1: Σκυλί έχω, σκυλί έχω.
0: Συγγνώμη, εδώ λέει αυτό τη Δευτέρα θα έχει φαΐ στην εκπομπή του.
1: Δεν α κάνουν ό,τι θέλουν. Στην εκπομπή του, εκπομπή του είναι ό,τι θέλουν να κάνουν.
0: Παρασκευή. Τι Παρασκευή, ρε.
1: Όχι, Δευτέρα δεν έχουν εκπομπή και θα λείπω κι εγώ.
0: Α, θα κάνουν Παρασκευή.
1: Α, μπορεί να κάνουν Παρασκευή, ναι, του είπα ότι το 10-12.
0: Ξανακούμε Βίνα Σίκη καλεσμένη. Πω! πραγματικά Βίνα Σίκη είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, τώρα θα το κοιτάξουμε, να μεριμνήσουμε και οι 11 που είναι εδώ, να το θυμούνται. Γενικά να έρθετε στα live τα επόμενα 11 Ιουλίου. Σε μια ταράτσα παίζω πάνω, δεν έβρισκα πουθενά αλλού. Και επιτέλους με κάλεσε ένα φεστιβάλ. Δεν είναι φοβερό ότι με κάλεσε φεστιβάλ.
1: Αυτό που ρίξει,
0: ναι,
1: μακρύ.
0: Με κόμιξ, ναι, είναι εκπληκτικό.
1: Φεστιβάλ είναι και αυτό. Είναι φεστιβάλ και αυτό.
0: Θα δείξω και το κόμιξ μου και ο Ούρσο Άλμπο θα δείξει εκεί πέρα το μέρο του. Τρώει μέσα, ρε μακρύ. Ξέρετε ότι τύπο απλά δεν έρχεται. Κοιτάξτε εδώ, το μικρόφωνο είναι κενό. Είναι κενό. Γιατί ο σαυροφαγία κάθεται μέσα και τρώει μέσα.
1: Περίμενε, περίμενε. Θα βγει να πει τι ειδήσει σε λίγο. Θα βγει να πει τις ειδήσεις. Σήμερα έχει ειδήσεις ο Ούρσο.
0: Έχει ειδήσεις, ας
1: έχει
0: συγγνώμη.
1: Αφού έχει γίνει.
0: Κάνει ναι, ναι και τρώει από μέσα. Κάνει ου, και τρώει νάτσος. Τι να πω, παιδιά. Να πούμε σήμερα ότι έχουμε πάρα πολλά θέματα σκαλίσει για την επικαιρότητα. Το ένα βασικό θέμα είναι η Λατινοπούλου, η οποία είπε γύφτο τον Παϊτέρη.
1: Καλά, εντάξει.
0: Το οποίο όμως ο Παϊτέρης έχει κάνει με τη ζωή του. Έχει κάνει, δεν τραγούδιο που έχει κάνει. Η Λατινοπούλου, ρε φίλε, τι έχει κάνει.
1: Θα σου έλεγα τώρα.
0: Μπορεί να μου εξηγήσει. Επίσης είδα ένα χωροχρονικό.
1: Το τρομερό βιντεάκι που ανέβασε ένας Ρωμά. Μην το πούμε γύφτο, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Ένας Ρωμά που λέει ότι παρόλα αυτά εμείς στηρίζουμε. Το αίμα μας λέει το πουλάμε.
0: Εγώ άκουσα κάποιο Ρωμά ο οποίος λέει ψηφίζω Λατινοπούλου. Είναι τόσο μπερδεμένο.
1: Θα ψηφίσουμε Λατινοπούλου, λέει. Αυτό. Θα λέει θα ψηφίσω Λατινοπούλου. Εμείς λέει το αίμα μας δεν το πουλάμε, ό,τι και να λέει.
0: Δεν ξέρω ποιο αίμα του. Πάντως ήταν πολύ ωραίο σκηνικό. Νομίζω πιο φεδρό άτομο του Λατινοπούλου δεν θα
1: λοιπόν,
0: βρεις.
1: Έχω να σου πω, το ανέβασα κιόλας. Ένα τρομερό σκηνικό που έγινε τώρα πριν λίγες μέρες. Κάτσε να το βρω.
0: Πάντως να πω ρε παιδάκι μου εδώ πέρα, μέχρι να το βρεις δηλαδή πάνω
1: γιατί
0: στον αέρα
1: κολλάει.
0: Και να το
1: έχεις
0: έτοιμο, να το έχεις βάλει έτοιμο. Εντάξει.
1: Θα το κάνω screenshot άλλη φορά.
0: Θέλω να πω ότι.
1: Λοιπόν, το βρήκα.
0: Σταμάτα λίγο, σταμάτα.
1: Αφού θέλω να πω ότι
0: γνώρισα από κοντά τη Σανταζίνια, τη έφυγα το χέρι.
1: Μπράβο. Δεν την ήξερε.
0: Ποτέ, καλά, μπει τη Φόξ μου, δεν γνωρίζει ποτέ. Είναι ο μόνο από όλου. Εγώ είναι σαν μαζεύω χαρτάκια πανίνη ράπερ. Έχω παίξει live με όλους. Αλλά με αυτόν που δεν είχα παίξει. Μπει τη Φόξ μου, α πούμε. Η Σανταζίνια δεν είχα παίξει ούτε. Οπότε πάω. Και διένυσα με τα 138 μου κιλά απόσταση.
1: Είχε αναπτύσσει, ε.
0: Όχι, ναι, επειδή έχω ασφαλμούς. Διένυσα απόσταση καταπληκτική.
1: Ναι.
0: Και έδωσα χέρι σε Σανταζίνια. Πέτρο Πολυχρονίδη γνώρισε Σανταζίνια, το οποίο ήταν εκπληκτικό. Δηλαδή, έχω παίξει με Ευθύμη με όλους. Με DJ Alex, με τα Κιτσάν. Τώρα παίξαμε με Θανάσιμο. Ήταν ο Κανόν στο live, ο Supreme. Ήταν να έχουμε παίξει με όλους. Δεν είχα παίξει ποτέ με
1: Σανταζίνια.
0: Με Σανταζίνια ή με BD Fox.
1: Μοιράστηκε λοιπόν την ίδια σκηνή με τη Σανταζίνια.
0: Μοιράστηκα ίδια σκηνή με Σανταζίνια και μάλιστα το live ήταν σαν ανάποδο κεφάλι. Πώς είναι κάτι καραφλοί που έχουν μουσεί.
1: Ναι. Ευχαριστώ, ρε.
0: Ξέρετε, τους καραφλούς με μουσεί, Πέτρο Πολυχρονίδη, τους λέμε ανάποδα κεφάλια. Δηλαδή, όταν το γυρίσει ανάποδα, έχει μαλλί.
1: Ζηλεύεται, ρε.
0: Είναι εκπληκτικό. Οπότε πραγματικά ήταν ανάποδο live. Ζηλεύεται. Το live το άνοιγε σχεδόν η Σανταζίνια. Νομίζω ότι η Σανταζίνια παίξε πρώτη.
1: Τι ώρα άρχισε?
0: 8 παρα 10.
1: Okay.
0: Εγώ βγήκα 8.30 και μετά βγήκα ανάποδα.
1: Ήταν μέρα, είδα το βίντεο.
0: Αλλά πολύ ωραία προσπάθεια για τις κλίνες κατά πλάκας.
1: Σωστό. Αυτά τα στηρίζουμε.
0: Με εμπνεύσαν και έκανα και ένα κομμάτι.
1: Νόμιζα...
0: Στις κλίνες κατά πλάκας έκανα ένα κομμάτι το οποίο είναι για τη βλακεία. Πολύ ωραίο. Το έκανα στο Λόμπι.
1: Για τη βλακεία.
0: Με ανθρώπινη βλακεία. Πολύ ωραίο.
1: Τις κλίνες κατά πλάκας που.
0: Τις κλίνες κατά πλάκας το πήγα μετά. Πάντως ήταν πάρα πολύ ωραίο το live. Να μην τον ξαναφωνάξουμε. Πολύ ωραίο live. Εδώ πέρα βλέπετε λοιπόν άνθρωπο ανάποδο κεφάλι. Πολύ ωραίο.
1: Να ακούτε, σου πω τώρα κάτι. Λοιπόν, άκου να δει τι έγινε τώρα. Λοιπόν,
0: ακόμα αγαπημένοι μου φίλοι. Και τηλεφωνείτε όποτε θέλετε στο 210-629-09 και η 7. Φυσικά έχουμε και το ραδιόφωνο που ακούτε. Οπότε και από εκεί υπάρχει ο Μπογδάνος, αλλά δεν είναι ανάποδο κεφάλι, φίλε μου. Δεν έχει ευτύχει τέτοιο. Ο ανάποδος Μπογδάνος. Δεν έχει ο Μπογδάνος.
2: Δεν το λέγεται ανάποδο κεφάλι, το λέγεται Λατινοπούλου. Ότι λες ότι είναι, ρε παιδάκι μου, ότι είναι, αλλά υπάρχει και ο Μπογδάνος.
0: Εσύ αφού θες να μιλήσεις, γιατί δεν έχεις να μιλήσεις?
1: Θα έρθει να πει τις ειδήσεις σε λίγο.
0: Γιατρός Νάτσος.
2: Κάνω ήχο και θα έρθω σε λίγο να πω τι.
0: Σιγά μην κάνεις και πλυντήριο, έλα εδώ πέρα. Εδώ ήρθε ένας από τους subs.gr, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έπαιρνε τηλέφωνο.
2: Να σου βάλω λίγο έκο.
0: Όχι, δεν θέλω έκο, δεν θέλω έκο.
1: Μην παίζεις με την κονσόλα.
0: Γιώργος Αμπελιώτης, μουσι πάνω κάτω αδέρφια. Τι είναι πάνω κάτω, πάνω κάτω ή κάτω? Δηλαδή μουσι και τριχοορχόμουτσο, ο μουσό. Πάντως αν έπαιζε με τη φωνή θα έπρεπε να βάλεις 3.000 ευρώ. Θα έπαιρνα εγώ τα δύο.
1: Τελικά αυτά τα βινίλια πουλήθηκαν, μάθαμε. Πουλάγε την κονσόλα, το μικρόφωνο. Τις μπλούζες.
0: Καλή συνέχεια.
2: Μία φορά την εβδομάδα σίγουρα το ψάχνω. Δεν έχει βρεθεί, δεν έχω ανακοινώσει κάτι.
0: Σήμερα πάντως είχαμε πολύ καλό.
1: Άρα δεν έχει.
0: Σήμερα μέσα Πέτρος Πολυχρονίδης, πολύ δυνατό. Δηλαδή,
1: πολύ δυνατό.
0: Και να πω και ένα insight είναι ότι ο Πέτρος Πολυχρονίδης ήταν στο Sport FM για τον άκουγα. Πριν η Μπεντουίν, ας πούμε. Πριν έρχεται στη θέση του Τσουβέλλας, γιατί λέει κάτι με τον χρόνο, γιατί έτρεχε με την τηλεόραση και αυτά.
1: Κατάλαβα.
0: Δηλαδή είναι πολύ καλές εκπομπές ο Πολυχρονίδης στο Sport FM.
1: Okay. Δεν τον έχω ακούσει, να σου πω την αλήθεια.
0: Εγώ εκεί ας πούμε το γούστρα πάρα πολύ. Κατά τα άλλα, πρέπει να ξέρει ο Πολυχρονίδης ότι τους υπότιτλους για τους κοφούς, να πούμε στο τέτοιο, τους κάνει η γυναίκα μου για την εκπομπή εκεί πέρα, τον τροχό της τύχης. Τώρα που φύγει, δεν τα λέω.
2: Και η γυναίκα μου.
0: Τι?
2: Και η γυναίκα μου.
0: Και η γυναίκα σου θα κάνει. Η γυναίκα μου θα κάνει τις γυαλούς, τα διορθώνει όλων, ναι. Οπότε έχουμε, ακούω μέσα συνέχεια τον Πολυχρονίδη στο σπίτι, όποτε είμαι.
1: Α, οι υπότιτλοι παίζουν το βραδύ.
0: Ναι, αυτή όλη είναι τη Μαρία, α πούμε. Okay. Η οποία τη γυναίκα του κιόλα τη βάζουμε το ζόρι με όπλο. Για να γίνει. Σέξπιρ, σε φαντάζομαι στο ΣΜΑΚ. Ωραία θα ήταν στο ΣΜΑΚ. Να ξέρει, το έχω όνειρο. Απλά πλέον νομίζω ανέβασα και ένα αντίστοιχο βιντεάκι που το έκανε ο Ούρσο. Το οποίο πει, μαρά, 22.000. Τι έκανε, ρε φίλε. 22.000 views, ρε φίλε. 22.000 views. Το βρακί που φορούσε καθώ γραφούσε το δίσκο. Τι είναι αυτό? Α. Δεν καταλαβαίνω τι λένε, νομίζω πήραν ναρκωτικά. Ευτυχώς έφυγε ο Πέτρος Πολυχρονίδης και δεν γινόμαστε ρεζίλια. Λοιπόν, να πούμε εδώ πέρα ότι ένα πολύ ωραίο βιντεάκι, το οποίο το έβαλα και TikTok και Facebook και YouTube και Instagram.
1: Αυτό που πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Μπράβο, μ' άρεσε.
0: Tag team με τάκι. Όσα τάκι να κάνεις τον τάκι. Όχι, Γιωργάκη, δεν πήγα. Ξέρεις και δεν μπορώ να το κοροϊδέψω αυτόν τώρα. Αυτός με μια σφαλιά με έχει στείλει στο Σύνταγμα για να κάνω τον. Πώς λεγόντουσαν, για αγανακτισμένο, να κάνω τον απεγνωσμένο από το ξύλο.
1: Αγανακτισμένη.
0: Ναι, όχι, δεν πήγα. Δεν ακούω. Δεν θέλω. Ο Γιώργος Αμπελιώτης, δεν το ξέρεις. Άμα τον μάθεις, βασικά είναι στα κυβικά σου απλά δέρνει. Είναι δομημένο στα κοιλιά. Έχει με την ίδια κοιλιά. Έχει το ύψο σου με την ίδια κοιλιά μου. Και Τάκι Τσάν vs. Shakespeare στο Smack τώρα λέει, που μου αρέσει πάρα πολύ αυτή την ιδέα. Να πω ότι εγώ πρώτος, εγώ το έφερα που λένε, είχα με το Smack, έχουμε μέχρι δύο Χασάπης live σε εκπομπή στο Fight Show του 16. Οπότε καταλαβαίνω ότι Τάκι Τσάν άρχισε, το rap and roll έχει Τάκι Τσάν, τον αγαπάω, άρχισαν 10 χρόνια για να ξαναπάρουν ιδέα. Πότε θα έρθει καλεσμένος, τι θα πω με εκπομπή. Και για τέτοιο, κοίτα τι έχει να δει, κοίτα.
1: Γιατί να με δει, ρε φίλε.
0: Ούτε, όχι σφαλιάρα, ούτε χνότο από σουβλάκι με τζατζίκι. Τέλος.
1: Και γιατί να με δει,
0: γιατί πα συνέχεια εξωτερικό και εμείς εδώ οι δουλευταράδες. Με τον Ούρσο Άλμπουμ, τον εκατόντερχο τον Ρωμαίο, καθόμαστε εδώ πέρα. Δεν υπάρχει λόγο να έρθω ακάλυστο.
1: Εσύ είχε πάει στην Κίνα.
0: Θα πάει στην Κίνα μια τη σιγά μια εβδομάδα.
1: Μια εβδομάδα στην Κίνα.
0: Έχει πάει στη Βουδαπέστη, έχει πάει στην Ιταλία, έχει πάει στη Σουηδία, στην Αλβανία. Και πού δεν έχει πάει.
1: Εντάξει, τώρα...
0: Έχω καλύτερο BD Foxman vs. Shakespeare. Πού αυτό είναι σούμο,
1: καλό.
0: Αυτό θα είναι σούμο, θα είναι σμακ.
1: Καλό.
0: Πάτω εμένα να σου πω κάτι, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο ποτέ από κοντά.
1: Τον Μπέντι Φόξ Μουρ.
0: Τα τραγούδια τα ξέρω. Θα σας πω την αλήθεια ότι συγκινήθηκα. Όσο περίμενε σας ακούγεται που ξεχαίρεται τη Φανταζινία, γιατί είναι μια φυσιογνωμία του hip hop στην Ελλάδα.
1: Ισχύει.
0: Ό,τι και να λέμε, δηλαδή και ένα ζωή που λέμε βλακιούλες, πάνω απ' όλα ας πούμε, δεν είναι πιστή σε αυτό που κάνει και αυτή και ο Μπέντι Φόξ Μουρ, γιατί έχουμε τρελαθεί πια.
2: Να πω λίγο κάτι.
0: Δηλαδή, άλλοι εκεί πέρα που κατουρούσαν παίζανε live μαζί.
1: Ισχύει.
0: Επίσης φριζόντουσαν και κάνουν αρπαχτές. Για πες.
2: Διπλές αρπαχτές.
0: Διπλές αρπαχτές.
2: Ναι. Επίσης γιόρταζε τις προάλλες ο BD Fox μου, να το πούμε χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά στον BD Fox μου.
2: Για τη γιορτή του πατέρα, Big Daddy.
0: Κοροϊδεύεις.
1: Όχι, είναι και πατέρας, έτσι κι αλλιώς γιόρταζε.
0: Όταν θα σου πει ναι, αλλά... τις κατάρες τις περαματιώτικες, θα έρθει ο
2: Μπέμπερ. Κι άλλοι είμαστε πατεράδες, αλλά δεν το έχουμε στο όνομά μας. Ο Big Daddy Fox μου. Γιόρταζε δις.
1: Ο Big Daddy, ναι, ισχύει. Ισχύει.
0: Εγώ πάντως έχω να πω ότι Big Daddy Fox μου εδώ πέρα είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Bloodyhook vs. Μικρός Νικόλας.
2: Έχει δει ποτέ κανένα τον Bloodyhook και τον Μικρό Νικόλα ταυτόχρονα στο ίδιο δωμάτιο?
0: Για να πάρεις τους όρχες μου, μπορεί να μην έχω παίξει με τον Bloodyhook, γιατί ποιος είμαι εγώ να παίξω με τόσο μεγάλο καλλιτέχνη.
2: Αλλά έχεις παίξει με τον Μικρό
0: Νικόλα. Έχω παίξει με Μικρό Νικόλα.
2: Σιγά.
0: Νόμιζες
2: πως τα δες όλα.
0: Χάρη στον Έμπνε έχω παίξει με Μικρό Νικόλα. Πλάκα στην πλάκα και με λέξη έχω βρεθεί σε live. Ήταν από κάτω βέβαια. Πραγματικά δηλαδή. Ο Λέξης υπάρχει από πάντα. Κάτι θα έσπαθω. Πάντως γενικά είναι με όλους. Τα πάτε όλους.
1: Οκ.
2: Τι έκανε στο live σου ο Λέξης?
0: Δεν ξέρω τώρα. Σε μεγάλα φεστιβάλ πάντα δεν
2: έχει πρόκειται τίποτα.
0: Κοίτα, αν αναλογιστείς ότι όχι σε live. Κοίταξε, εσύ έχεις το νου σου τώρα. Δεν έχεις καταλάβει ότι είμαι ο Highlander. Νομίζετε, παιδάκι μου, ότι υπάρχουν τα τελευταία 5 χρόνια. Έχετε και ο Γκίκατ το έχει αυτό το σύνδρομο.
1: Εγώ να σου πω κάτι, Ούρσο.
2: Ο Λέξης είναι 45 χρονών. Δηλαδή, εγώ... 25 χρονών ήταν 37.
1: Εγώ έχω μεγαλώσει με τα
2: γλυκά. Κάπου είναι 37 ο Λέξης.
1: Εγώ έχω μεγαλώσει με το Σέξπιρ. Με το 10 λεπτά κήρυγμα.
2: Και εγώ.
0: Δεν είχα βγάλει μόνο τα γλυκά και live κιόλα. Ήταν ταυτόχρονα αυτό. Δηλαδή, δεν βγάζει ένα τραγούδι και κρύβε στο σπίτι σου γιατί φοβάσαι. Και κάνει και αναγκαστικά κάποιε συναυλίε.
1: Τώρα για ποιον πάει αυτή η σπόντα.
0: Και τώρα δηλαδή με τρελαίνει.
1: Λοιπόν, πάμε να σα πω κάτι.
0: Πρώτα απ' όλα το γατάκι αυτό δεν ξέρει. Πρόσφατα έκανα ένα βιντεοκλίπ που ήταν μέσα και η γάτα χοντρή που παράζει και πει έτσι να κάνω και μια αναφορά στου αγαπημένου άλλων. Και.
1: Στου αγαπημένου άλλων.
0: Και το παιδί, ο Γιάνγκο που ήταν ο σκηνοθέτη.
1: Ναι, σήμερα είδε. Άμα κάνουμε 2-3 εβδομάδε να κάνουμε εκπομπή, έρχεται με άλλο αέρα.
0: Με άλλη, έχω πει και μαζί σου, ναι, με τους κλακάς, ναι, αυτό. Εννοείται κλακάς, γαμάνε, ο Μπελιώτης είναι τράπεζα.
1: Θα γυρίσεις αυτό που θέλεις να πεις.
0: Τι έλεγα.
1: Δεν έχω ιδέα.
2: Κάτι πήγες για, να πεις. Για το βίντεο κλιπ, για το Γιάνγκο.
0: Θα πω τώρα κάνα από φοβερό inside.
1: Για πες.
0: Θα πω ότι ήταν ο Γιάνγκος, αυτός ο σκηνοθέτης από την Πάρο, που κάναμε για τους κλόνους.
1: Α, κλόνους. Μπράβο, ναι.
0: Μιλάμε τώρα, είναι το πρώτο κομμάτι που μας πλήρωσαν παραγωγή τώρα, από χρόνια. Και πήγα εκεί πέρα, έκανα live, κοιμήσαν οι άνθρωποι, κάναμε γυρίσματα, ήρθα εδώ, κάναμε και άλλα γυρίσματα, έρθει το παιδί, ήρθε και σε live. Γενικά έγινε ένα. Πήγαμε και να σου λέει μπίστη μαζί, απλά δεν έβλεπε λόγω ύψους.
1: Το παιδί.
0: Ναι, ήταν το κακομίρι και πάει με. Σαν το Χριστό ως ύψους, είναι ίδιοι.
1: Okay.
0: Και μου είπε πώς με άκουσε.
1: Πώς άκουσε.
0: Ποιος του έβαλε
1: πώς
0: να με
1: άκουσε. Πώς
0: πρώτο
1: άκουσε.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Ήταν στο ίδιο σχολείο με το Stan. Και ο Σταν του έβαζε CD μου, δηλαδή τα φύγαμε μεταξύ του κορδέλες, φίλε.
2: Του Σταν που μεγάλωσε μέσα στην Αλητεία.
0: του stand μεγάλωσε μέσα στην
1: Ελλάδα. Ο stand μεγάλωσε με φύκια για μεταξύ Κορδέλη.
0: Το οποίο ήταν λογικό, γιατί ο stand είχε έρθει, γιατί θυμάμαι στο φάση ο Μπάρο, όταν παίζαμε με τζέλο, μαύρο ήλιο για πρώτη φορά το 2006, α πούμε, διαφάση.
1: Okay.
0: 7. Δεν ξέρω τότε πριν γίνει.
1: Ο stand το 7 πώς ήταν.
0: Εγώ δεν πίστευα ότι θα γίνουν όλοι αυτοί. Γιατί έπαιζε ο άνθρωπο R&B και λέει αυτά τι R&B. Δηλαδή έκανε φωνητικά σε R&B, όχι ράπαρε R&B.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν το καταλάβω ποτέ αυτό R&B να ράπαρε, δεν υπάρχει. Που λέγανε α, καλό βουλίο, τι κάνει R&B, κάνει.
1: Το R&B δεν είναι και καλά αυτό που ράπαρε και μπαίνει στη.
0: Μια παπαριά R&B είναι το ρύθμι blues, α πούμε. Είναι
1: blues, ναι.
0: Ξέρεις, πρέπει να τραγουδάς κιόλας, ας πούμε. Δηλαδή, αν ράπαρες πάνω σε κομμάτια τα κρύβρεχτα, δεν κάνει R&B, απλά κάνει ραπ μέσα σε κομμάτια που η κόμενα λέει α, αγαπώ, αγαπώ, αγαπώ, να πούμε. Και ο άνθρωπο έκανε και μελλοντικά φωνητικά. Και παρόλα αυτά έσκησε, βέβαια τελικά που κατέληξε, όπως και ο Ράμος που έκανε πανκ, κατάληξε όλο στο σκυλάδικο. Αλλά τον αγαπάω τον Ράμο, ό,τι και να κάνει. Αναστάσιος Ράμος, μεγάλο ταλέντο, μεγάλο. Εσείς μη φεύγετε, να κάτσετε. 2-10-600-29-09. Θέλω να καταγγείλω ότι σε κάποια φάση φτάσαμε 13 άτομα. Το τιγκάρα με το μαγαζί, κοιτάξτε μπλουζά, ωραία. Να πω ότι είμαστε συζητήσει με τον Ούρσο Αλμπού. Να τυπώσουμε τουλάχιστον μια δεκαριά μπλουζάκια. 7 ευρώ έπεσε να έχει το ένα. Τι έπεσε? Έκανε ένα μπαμ κάτι. Α, εσύ είσαι. Να τυπώσουμε μπλουζάκια για κύριε Βασίλη Ρέκορτ. Ή μοριακά να δώσει 250 ευρώ, αξίζει. Μοριακά. Θα γίνει και αυτό. Λοιπόν, έρχεται και 18 λοιπόν, Ιουλίου και θα ξανακάνουμε πανέκδοση κόμικ. Θα κάνει μπλούζες, θα βγάλει ο Ούρσο. Και γενικά θα είναι μια ωραία κατάσταση.
1: Στη Νέα Μάκρη στις 18 Ιουλίου.
0: Σέρφα, θα πάω ανάποδο καπέλο ροζ και τέτοια τώρα. Θα είμαι τρελαμένος Limp Bizkit, ας πούμε. Limp Bizkit. Επίσης να πω 26 Ιουνίου, εκεί να κανονίσουμε, δείτε που θα αφήσω το Θανάση.
1: 26 Ιουνίου
0: τώρα.
1: Μεθαύριο.
0: Έχουμε προβολή, πάω Gold Class. Τζάκατς. Τελευταία ταινία Τζάκατς.
1: Παρασκευή μεθαύριο.
0: Ναι, ναι. Που πλέον είναι οι άνθρωποι είναι 55 χρονών. Και πάλι θα βάζουν αυτοκινητάκια στον κόλο τους.
2: Τι κάνουν στα 55 τους, τσακώνονται με τις πατερίτσες τους.
0: Αυτό που γουστάρουν, ρε φίλε, αυτό μέχρι να πεθάνει. Έχουν πεθάνει ένας από τους, έχει πεθάνει το αυτοκινητικό, βρήκαν το χέρι του.
2: Ο Στίβο έχει αλλάξει, το είχα δει τις προάλλες μια συνέντευξη. Ο Στίβο έχει αλλάξει 8 φορές δόντια.
0: Ο Στίβο δεν το πιστεύω.
2: Full set, όχι ένα-δύο. Full set δόντια έχει αλλάξει 8 φορές.
0: Φοβερά ζωόφιλος. Του έχει πει ο ψυχίατρος να έχει πάντα ένα σκύλο μαζί για
2: να
0: το θεραπεύει. Σταμάτη βλακίες.
2: Ζωόφιλος ή φιλόζος.
0: Αστεία τώρα του δημοτικού.
2: Σημαντική.
0: Σε παρακαλώ πολύ. Σημαντική αυτό το ξέρει. Είναι αστείο τώρα το ξέρουν όλοι, ας πούμε. Αν δεν θες να γίνω εγώ ζωόφιλος μέσα στο εκεί πέρα που κάθεσαι και να σου κάνω ερώτα, και σταμάτα. Θες. Βλέπω ότι θες. Μέσα. Έβαλε την κάλα γκολ.
1: Όχι, 0-0.
0: Να ξέρεις, μου έκανε νερά το PSP και μου πάταξε ένα το δεξιά πλήκτρο και τρέχανε παίκτε να μην φέραμε την τραπτηγραμμή. Και παραλίγο να χάσω το πρωτάθλημα στο Master League του 2072 με την ΑΕΚ.
2: Αυτό δεν πρέπει να κάνει όταν παίζει προ.
0: Όχι, το πάτησε και κόλλαγε το κουμπί. Φριστόν versus Δημήτρη με. Τι λε, ναρκωτικά δεν παίρνει εκεί πέρα. Α, παίρνει εκεί πέρα. Όχι, όχι, δεν είναι άλλε κατηγορίε γιατί εσύ λαμβάνει υπόψη μόνο το ύψο, δεν λαμβάνει υπόψη το πάχο. Λοιπόν, να πούμε ότι να κάνω μια επανάληψη. 11 Ιουλίου τα ράτσα στο Underground. Ευτύχη βαβαγιά και αν δεν έρθει σε Ευρώπη και να είσαι. Που κάνει τα κόμματα εδώ. Επίσης 18 Ιουλίου στην παραλία της Νέας Μάκρης μετά από μια εβδομάδα, Σάββατα μόνο, Σάββατον, έχουμε live πάλι η ίδια σύνθεση στη Νέα Μάκρη, στην παραλία, στον πεζόδρομο. Για το φεστιβάλ, το... σταμάτα να το πω, να το τελειώνω. Το Long Story Short Festival. Φεστιβάλ κόμικ, σας περιμένουμε, θα βγουν αφίσεις. Περιμένω τις φωτογραφίες από τον ψύχο, ο οποίος με έχει γράψει τα παπάρια το πρωί. Το έχω πει 50 φορές και με έχει γράψει 51 φορές τα αρχίδια του. Πες τώρα.
2: Το φεστιβάλ είναι 2 μέρες, Σάββατο και Κυριακή.
0: Ναι, εμείς εμφανιζόμαστε Σάββατο.
2: Θα είμαστε εκεί όμως 2 μέρες.
0: Σιγά μην είμαστε 2 μέρες. 2 μέρες δεν το λέει αυτό το
2: εγχειρίδιο. Έχουμε περίπτερο.
0: Μπορεί να το κάνουμε mini market για να φύγουμε. Εντάξει, δεν θα το παραχέσουμε, θα κάνουμε 1 μέρα. 2 μέρες δεν νομίζω να έχω ιδιαίτερη δυνατότητα να πραγματοποιήσω αυτή την.
1: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι.
0: Πού θα το βάλεις?
1: Όποιο θέλεις.
0: Θα πω εγώ, όχι, όποιο θέλεις. Θα βάλεις Limp Bizkit, Dad Vibes.
1: Ωραία, βάλε Dad Vibes, μιας και γιόρτας για Big Daddy.
0: Όχι 29 Ιουνίου, χαλβαδο κεφτέ, 15 φορές το πάρε, 11 Ιουλίου τα Ράτζα Underground, με Φριστόν και Ψύχο και Ούρσο, και 18 Ιουλίου, 18, θα έχουμε live στη Νέα Μάκρη στο Long Story Short Festival.
1: Και 11 Ιουλίου στην Ταράτσα, στο Underground.
0: Μόλις το πάω, πριν.
1: Το πες πριν.
0: Και εκεί θα δώσουμε και merchandise.

0: πάνε την ηλικία.
1: Θα ανεβάσει, α πούμε, να ακουστεί ο άνθρωπο.
2: Ακούγομαι, είμαι στον αέρα.
1: Δηλαδή, τι κάνει άλλε εκπομπέ, έτσι κάνει άλλε εκπομπέ. Έτσι, κατά πώ τα παιδιά θα τα αποδάγει, πήγε στην Ιταλία. Ούτε με την Αγία Βαρβάρα θα πα.
2: Πόσο καιρό είχαμε να πούμε τα νέα.
1: Από τότε που είχαν έρθει.
2: Από τότε που είχαν. Τι εννοεί, πάντα έρχομαι. Δεν κάνουμε πάντα εκπομπή όμω. Ναι. Ένα μήνα λέει ο Άγγελο μου μέσα λέει.
1: Τελευταία φορά που πούμε... πήρε κλαίουσα και λε δεν μπορώ, δεν είμαι καλά.
2: Δεν, είμαι
1: δεν μπορώ να πω τα νέα. Και όλα αυτά επειδή δεν κάθεσαι να γράψει μια σειρά. Είσαι ψεύτη.
2: Ναι, δεν κάθεσαι να γράψω μια σειρά.
1: Αυτό. Και, έλεγες,
2: και τώρα κάθεσα να τη γράψω τη σειρά, αλλά ξέχασα το χαρτί στο σπίτι και πήρα τη γυναίκα μου τηλέφωνο και τη λέω: πάρε μια φωτογραφία και στείλ το και θα τα διαβάσω από το κινητό. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ.
1: Τι να πει κανείς, ρε φίλε.
0: Πες λοιπόν.
2: Τα νέα από το Βούρκο, φίλοι και φίλες.
1: Δεν μιλάω, πα του άκρη.
3: Και δύο εβδομάδες δεν είχαμε κάνει.
2: Δύο εβδομάδες και δεν είχαμε κάνει.
3: Τρεις φορά δεν είχε πει. Δύο δεν είχε πει.
2: Μία δεν είχα πει. Μία δεν είχα πει.
3: Άρα είναι τρεις εβδομάδες. Τρεις εβδομάδες.
2: Τρεις εβδομάδες. Αλλά έχουν μαζευτεί. Έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε Αβραμόπουλους. Έχουμε.
3: Γίνει χαμούλη.
2: Έχουμε θεωρία.
3: Πάμε από την αρχή. Τα νέα από το Βούρκο.
2: Τα νέα από το Βούρκο λοιπόν, φίλοι και φίλες. Και Σέξπιρ και Άγγελε. Ξέρεις τι, δεν θα τα πω. Με έχουν διακόψει τρεις φορές. Δεν έχουμε νέα σήμερα. Τα νέα σήμερα είναι ότι δεν θα πούμε τα νέα. Ανεβάζουμε στροφές λοιπόν με τον Αβραμόπουλο να κάνει extreme προπόνηση χωρίς ασυλία απέναντι στους Βέλγους. Ένα ferryboat στη Θάσο να ζητάει τα αρέστα από το Χάρο. Την Άννα Μισελ να παίρνει καταδίκη χάδι από το καναπέ της και την Ελστάτ να επιβεβαιώνει ότι η αναπαραγωγή στην Ελλάδα είναι πλέον πιο ακριβή από να αγοράσεις ολόκληρο σπίτι στη Μύκονο.
1: Αναπαραγωγή τι ανθρώπων.
2: Αναπαραγωγή ανθρώπων, ναι. Πρωτευόντων.
1: Α, μπορεί να ήταν και σκύλι, ξέρω.
2: Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο έφτασε στη Βουλή. Γιατί οι Βέλγοι έχουν μια περίεργη μονή να ψάχνουν κάτι ψηλολόγια των 73.000 ευρώ από μια ΜΚΟ που λεγόταν ηρωνικά Fight Impunity, κατά πολέμηση της ατιμωρησίας. Ο πρώην Επίτροπος δήλωσε ότι δεν θα επικαλεστεί τη βουλευτική του ασυλία. Μια κίνηση που στην ελληνική πολιτική θεωρείται πιο αυτοκτονική από ο Ρώσος και ρουλέτα με Καλάσνικοφ. Προφανώς τα 73 χιλιάρικα για τον Αβραμόπουλο ήταν απλώς τα έξοδα για τα εκλέρ των συναντήσεων, αλλά οι Βέλγοι δεν καταλαβαίνουν από ελληνική φιλοξενία και θέλουν αποδείξεις ακόμα και για τα Μπουρμποάρ. Ντροπή και έσχος. Τώρα η Βουλή πρέπει να αποφασίσει αν θα παραδώσει στους ξένους τον Αβραμόπουλο ή θα το κρατήσει εδώ εφαρμόζοντας το παραδοσιακό δόγμα «Δεν είμαστε κατσιβέλια εμείς, Έλληνοι είμαστε, τα παιδιά μας τα προσέχουμε». Στο φεριμπό της Θάσου, ένα στενοφόρο με διασωληνωμένο ασθενή που πέθαινε αναγκάστηκε να περιμένει στην ουρά και να κόψει εισιτήριο, αλλιώς είπαν ότι δεν θα το άφηνε να μπει. Αποδεικνύοντας ότι στην Ελλάδα ο καπιταλισμός δεν καταλαβαίνει ούτε από οξυγόνο. Όντως, όντως.
1: Εσύ εκεί δεν είσαι διακοπές.
2: Το χωριό μου είναι ακριβώς απέναντι από τη Θάσο.
1: Μην πάθει τίποτα, είπα κανένα Θάσο.
2: Ναι. Οι υπάλληλοι ζήτησαν κόμιστρο, λέει, και κατέγραψαν τα στοιχεία των διασωστών, μάλλον για να σιγουρευτούν ότι ο ασθενής, αν κατέληγε μεσοπέλαγα, θα τον χρέωναν και εισιτήριο επιστροφής ως αποσκευή.
1: Αυτό παίζει.
2: Η φράση «κάθε δευτερόλεπτο μετράει» αντικαταστάθηκε από το «μετρητά η κάρτα», με το πλήρωμα να ψάχνει κέρματα ανάμεσα σε γάζες και φορεία. Το μόνο που έλειπε για να ολοκληρωθεί το ελληνικό μεγαλείο ήταν να φάει το ασθενοφόρο και 30 ευρώ πρόστιμο, επειδή στο φαρμακείο του δεν είχε την κουβέρτα διάσωσης που ζητάει ο νόμος από τις 18 Ιουνίου.
1: Την είχε όμως.
2: Τα ασθενοφόρα γενικότερα έχουν πράγματα. Έχουν πράγματα. Δεν ξέρω αν έχουν πάντα ψηλά για το φεριμπότ. Η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου έφαγε, λέει, 20 μήνες φυλακή με τριετή αναστολή για τη διαρροή των email στον αποδήμων. Πράγμα που σημαίνει ότι η ποινή της θα εκτιθεί αποκλειστικά σε περιβάλλον απόλυτης ελευθερίας. Το δικαστήριο της αναγνώρισε τον πρώτερο σύνομο βίο, γιατί προφανώς το να κλέβεις τα προσωπικά δεδομένα χιλιάδων Ελλήνων και να τους πρίζεις το προεκλογικό πάπαρο με σπαμ θεωρείται μια απλή, δροσερή, νεανική σκανδαλιά. Η καταδίκη είναι τόσο σκληρή που η Άννα Μισελ μάλλον πανηγυρίζει στο TikTok, αφού το κράτος της απέδειξε ότι το GDPR στην Ελλάδα τιμωρείται λιγότερο από τα τέλη κυκλοφορίας ενός μέσου βουλευτικού αυτοκινήτου. Μαζί της καταδικάστηκε και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, επιβεβαιώνοντας ότι η διακίνηση αρχείων στην κυβέρνηση γίνεται πιο γρήγορα και από τα στικάκια στα πάρτι της ΔΑΠ. Το σεξ λοιπόν, λέει η Ελστάτ, ότι είναι ασύμφορο. Η Ελστάτ ανακοίνωσε ότι το 2025 είχαμε σχεδόν 3.000 λιγότερες γεννήσεις από το 2024. Και η κυβέρνηση ακόμα αναρωτιέται γιατί οι νέοι προτιμούν το Netflix από το να αλλάζουν πάνες. Ναι. Με το μέσο διάρρης στην Αθήνα να κοστίζει 1.050 ευρώ, σύμφωνα με το ΚΕΦΗΜ, και το μέσο κόστος μιας εγκυμοσύνης να είναι περί τα 8.000 ευρώ, η δημιουργία παιδιού δεν θεωρείται πλέον οικογενειακός προγραμματισμός, είναι παρόλα αυτά λιγότερο οικονομικά επισφαλές από ό,τι φαίνεται από το να τα πουλήσεις όλα, να ανέβεις στο βουνό και να τα ρίξεις όλα στο κόκκινο. Σε αυτή την περίπτωση έχεις τουλάχιστον ένα 50% να έχεις λεφτά την επόμενη μέρα. Πλέον για να κάνεις παιδί στην Ελλάδα πρέπει να έχεις καταθέσεις της Αλεξοπούλου ή να διοριστείς ως μετακλητός για να σου βγαίνει ο μήνας.
1: Εμείς τι είμαστε?
2: Ή να γίνεις παπάς.
1: Ή να κάνεις εκπομπές στην Ερτόπ, έλεγε
2: ο Γιάννης. Ή να κάνεις παπάς, λέει ο Άγγελος. Πόσο, Άγγελε... 4.600 η... όχι όλοι όμως, όχι όλοι. Αυτός που βγάλε τα παπάρια του και τα δείχνε. Αυτός ο παπάς που βγήκε και έδειχνε τα παπάρια του
1: στον
2: δρόμο, μπήκε σε αναστολή που σημαίνει ότι δεν κάνει τίποτα. Ούτε αυτό που κάνανε ουσιαστικά συνήθως οι παπάδες.
1: Μαθαίνει ο κόσμος.
2: Αν μαθαίνει. Τι είναι μαθαίνει. Μαθαίνουμε συνέχεια.
1: Μαθαίνει ο κόσμος.
2: Δεν μαθαίνει ποτέ ο κόσμος.
1: Αυτά που ακούει πραγματικά η Εδώ Αβραμόπουλη είναι γνώση αυτό. Ότι έπαιρνε από μοικείο που λεγόταν έτσι όπως λεγόταν.
2: Είναι κωμικό έτσι. Είναι λες και το κάνουν επίτηδες. Είναι σαν να ανοίξω εγώ εταιρεία και να την πω, ξέρω εγώ, Δίαιτα ΑΕ. Και να πουλάμε μόνο λαρδί. Κάτι τέτοιο.
1: Και αυτό ήταν για πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, ξέρει κάποτε.
2: Ναι.
1: Ο κανονικό τη Νέα
2: Δημοκρατία. Όχι, δεν μα κάνει. Τι 73, όχι.
1: Τίποτα, δεν
2: διαφωνώ. Όχι. Φτωχάτζα.
1: Ο κλέφτη, όχι βοσκό, ο κλέφτη φτωχό είναι ο Αβραμόπουλο.
2: Ντροπή, μόνο και μόνο που το σκέφτηκε. Ήταν εντωμεταξύ δημαρχάρα ο Αβραμόπουλο. Θυμάσαι το δέντρο, κάθε φορά που έβγαινε. Το καίγανε. Τι καίγανε όμω.
1: Να σου πω κάτι, είχε φωτισμό η Αθήνα.
2: Θυμάμαι ότι είχαν εκείνο τον καιρό, λέγανε ρε παιδάκι μου, το ψηλότερο δέντρο σε όλη την Ευρώπη.
1: Που κάηκε.
2: Και καλά που κάηκε, περίμενε που δεν είχε κάτι να καεί. Που λένε το ψηλότερο δέντρο έχει η Αθήνα σε όλη την Ευρώπη. Και πάω στο Σύνταγμα να το δω και είναι παιδί μια καλωσιά και τι έχουν αναδιάσει φωτάκια πάνω. Αν το δει από μακριά, δεν μοιάζει με δέντρο. Από κοντά δεν μοιάζει με δέντρο. Γενικότερα δεν έμοιαζε ούτε σε σχήμα με δέντρο.
1: Παρόλα αυτά. Που το μου θα σπρίσει ένα ακόμη ξανθό.
2: Έχει αρχίσει και ασπρίζει. Βγάζω εδώ πέρα κάτι άσπρες από κάτω.
1: Έτσι είναι, εγώ 40 μου. Άμα δεις όλο το μου είναι καστανό και κόκκινο.
2: Είναι γοητεία σου όμως.
1: Και μετά έγινα χοντρός Σον Κόνερι. Ωραίος χοντρός.
2: Είναι γοητεία σου όμως το μουσάκι το ασπρίζει.
1: Λοιπόν, άτσα πάω εδώ πέρα πόσοι μήνα, δύο.
3: Αυτά λοιπόν τα νέα.
1: Δεν ισχύει φίλε, τι δεν ισχύει Άλεξα.
3: Δεν έχω αρχικό συμβρόχον.
2: Τι?
1: Ο αδερφός μου γράφει συνέχεια ότι δεν ισχύει φίλε.
3: Αυτά λοιπόν τα νέα από τον Κάρκο.
1: Πού πας?
3: Λοιπόν, βάλε ένα τραγούδι.
1: Δύο μήνανε.
3: Βάλε ένα τραγούδι.
1: Ναι.
3: Βάλε ένα τραγούδι. Και να γυρίσουμε, τι να κάνουμε, να πούμε κανένα στοιχό. Που έχουμε καιρό.
1: Αυτά τα νέα είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει να τα ψάξουμε.
3: Καταρχάς, λοιπόν, άκου λοιπόν. Μάμε, δεν με σηκώσε. Λοιπόν, αυτό είναι αλήθεια. Είναι λοιπόν ο νέος μισθός του παπά. Είναι 4.687 ευρώ μεικτά.
1: Ναι.
3: Αυτός λοιπόν που βγήκε και δείχνει τα παπάρια του ο παπάς στον κόσμο.
1: Εντάξει, δεν είναι πολλά. Το 4.000 που λες πόσα?
3: 4.687.
1: Είναι περίπου 3.000 καθαρά, σιγά.
3: Α, παραπάνω είναι.
1: Όχι, όχι.
3: Λοιπόν, αυτός λοιπόν που. Αυτός λοιπόν που έδειξε τα παπάρια του.
1: Τα παπάρια του.
3: Ο παπάς.
1: Ο παπάς.
3: Τον βάλανε σε αναστολή. Και καλά. Ναι. Που σημαίνει το 50% του μισθού του και απλά θα κάθεται.
1: Πού?
2: Πάλι λέγα τώρα.
3: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τραγούδι και να γυρίσουμε με κανένα στίχο.
1: Ετόπεν.com εδώ θα διαβάσουμε στη συνέχεια στίχους από τραγούδια που είναι πρώτα στα charts. Δεν υπάρχουν charts, για να μην νιώθουν άσχημα αυτοί που δεν. Θεϊκότητα τραγεθήκαν τα charts, το ξέρετε αυτό.
2: Είναι από το που. Πώς το λένε, έφυγε αυτή η μανία που είχαμε. Πρώτα με τις τάσεις.
1: Άκου, πρώτα φύγαν τα dislike να μαθαίνετε και μετά καταργηθήκαν τα charts.
2: Ισχύει.
1: Γιατί καταργηθήκαν όμως τα charts, πρέπει να καταλάβετε. Καταργηθήκαν για να μην νιώθει άσχημα ο δεύτερος. Ο τρίτος.
2: Ή αυτός που δεν έμπαινε ποτέ.
1: Ή αυτός δεν έμπαινε ποτέ. Μία φορά είχα μπει στα charts να προσδώσουμε ένα κακό και μας βγάλανε αμέσως.
2: Γιατί?
1: Γιατί βρίζαμε.
2: Έχει και αυτά ρε γάμο το.
1: Δεν μας έχουν. Έχω πάει, δηλαδή, μια φορά με τον ντους έχουμε καταφέρει και έχουμε εισχωρήσει αντάρτικα μέσα στα charts. Και μας πετάξαν την πόρτα, ρε φίλε. Δηλαδή, γιατί δεν με αφήνετε, ρε μαλάκα. Θα κάνω μια επιτυχία, ρε μαλάκα. Μια επιτυχία. Δηλαδή, μια επιτυχία. Είχα και τον Λίγα Λίγα.
2: Το επόμενο κομμάτι είναι αφιερωμένο στον παπά που έδειχνε τα παπάρια του σε όλο τον κόσμο.
1: Τι θα βάλει?
4: Αν δεν χωράς μέσα σε μια

0: στο Γαλλίο είχαμε 52 άτομα στη μέση.
1: Τέλεια. Εντάξει.
0: Νομίζω πως εντάξει.
1: Ωραία, λοιπόν, πάμε. Έχουμε ένα μισάωράκι ακόμα. AirTopen, airtopen.com. Το site του σταθμού. Αγγλία, αν είναι στο 00, στο 70, λες να πάρει και ένα χείλη.
0: Όχι, λες αθλητική εκπομπή.
1: Αγαπά, αφού φύγαν οι άλλοι διακοπές με τους
0: Σεπτέμβρη. Οι άλλοι είναι απίστευτοι, δηλαδή. Είναι αθλητική εκπομπή.
1: Ποιο μου τι άλλο που γίνεται κάθε 4 χρόνια τώρα, δεν υπάρχουν αυτά.
0: Για ποδόσφαιρο και φύγαν.
2: Δεν γυρνάμε σε αθλητική εκπομπή.
1: Θα μπορούσαμε.
2: Εγώ δεν ξέρω πόσοι παίζουν στο ποδόσφαιρο. Τύπου είναι 10, 12, 11, τι.
0: Εντάξει, τώρα,
1: εντάξει, τώρα αυτό είναι λίγο.
2: Τι είναι μέσα τώρα, τι παίζουμε, αυτό δεν ξέρω.
0: You are just a funny guy, funny guy. Funny guy. Αν είναι δυνατόν, ξέρεις πολύ καλά. Σουμπούντο, δεν έπαιζες.
1: Λοιπόν, είδα το. Παιδιά, στην Κρακοβία τα βιντεάκια που ανέβασα που πέτυχα την Κρακοβία τη Βίσλα που πήρε άνοδο.
0: Ναι, α, ναι, ναι, πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, πώς, εγώ λέω τώρα, εκεί πάω και βλέπω ξέρεις, αστυνομία παντού, δεξιά-αριστερά, ρε παιδί μου. Πάω προς τα μέσα, πρώτο. Μπαίνω.
0: Ναι.
1: Και λέω εντάξει. Πανηγυρίζανε και είχαν ανέβει κάτι σε τακτήρια πάνω, φωτοειδή στα βιντεάκια τέλος πάντων. Και λέω θα έχει 2-3 χιλιάδες κόσμο. Πόσο να έχει. Πήγα στην πλατεία, εγώ άκρη-άκρη, παιδί μου, να περάσω απέναντι, ξέρεις. Γυρνάω λοιπόν και το βλέπω ότι έχει ανεβάσει το Cult 24 το, η σελίδα, φωτογραφίες και τέτοια, και είχε 67.000 κόσμο.
2: Τι έκανα, ανέβηκε η κατηγορία.
0: Ναι.
1: Ναι. Η Βίσλα, ρε παιδί μου, είναι σαν.
0: Βίσλα
1: τώρα φαντάσου είναι μια από τι 2-3 καλύτερε. Σε τρόπο είναι από τι 2-3 καλύτερε ομάδε τη Πολωνία.
0: Απλά είχε πέσει.
1: Και είχε πέσει 3 χρόνια, ναι.
2: Είχε έλα, ρε.
0: Ναι, α, ναι, έκφαση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και 67.000 κόσμου είχε συνολικά. Εντάξει, δεν πήγα προ τα μέσα, πέρασα απ' έξω γύρω-γύρω, ρε παιδί.
2: 67.000 και ένα Έλληνα.
1: Ναι, κι εγώ. Τρομερό. Πάρα τρομερό.
2: Με το καλό μεθαύριο να πετύχει και τη Ρώμα. Να...
1: Όχι, δεν πάω Ρώμη. Θα προσγειωθώ μπάρι και θα πάω ματέρα, θα πάω από εκεί.
0: Θα πας?
2: Άρα.
0: Πώς ήρθε? Τι βρήκες πάλι φτηνό εκεί και βρέθηκες?
1: Ματέρα είναι, έχεις δει καθόλου από εκεί? Τις περιοχές από εκεί.
0: Δεν το καταλάβει, είναι πιο φτηνή, πιο φτηνό το εξωτερικό από την Ελλάδα.
1: Ναι ρε φίλε, εννοείται. Εννοείται. Εννοείται.
0: Εσύ δεν πάει,
2: πόσο έχει, ξεκάθαρα και απόλυτα και σου λέω πόσο έχει πήγαινέλα να πάει.
0: Πολλά.
2: Οικογενειακός με αυτοκίνητο στην Κρήτη. Και
1: πολύ. Καλά, Ρόδο είχα διαβάσει πέρσι 800 ευρώ.
0: Στην Κρήτη.
1: 700. Ρόδο, μια τετραμελή οικογένεια με αμάξι στη Ρόδο, 8 κατοστάρικα.
2: Να συγκρίνουμε λέγοντας Ρόδο γιατί να πας. Αλλά συνεχίζω.
1: Καλά, ναι, οκ, okay, μαζί σου.
2: Έχω, fight me about it.
0: Κοίταξε, η Ρόδο είναι καταπληκτικό νησί. Πολύ ωραίο.
1: Είναι όλο πέτρα,
0: είναι όλο μαφία.
2: Έχω μπει προσωπικό με τη Ρόδο.
0: Και εγώ είχα μείνει 9 μήνες.
1: Και δίπλα μετά είναι εδώ.
0: Ήταν, οι Ροδίδες ήταν ό,τι χειρότερο. Πολύ ωραίο. Οι Ροδίδες ήταν ό,τι χειρότερο έχω δει σε ανθρώπου.
2: Μαγαζάτορες Ροδίτες.
0: Όλοι, όλοι.
2: Μαγαζάτορες Ροδίτες ήταν.
0: Η παλιά πόλη, δηλαδή όταν του είχαν κατακτήσει, του Ροδίτες, ήταν καταπληκτικά. Δηλαδή όταν ήταν η πόλη, εδώ σαν πολιτισμό, μόλις φύγανε πάλι γίνανε οι ίδιοι Κυπριοεβραίοι. Που είναι τέτοιο στυλ, μαυριδερή, σαν κουράδες, πραγματικά είναι ρατσίζει με τους Έλληνες. Επισήμως. Και είχα πει ότι όταν έφευγα τη Ρόδο, παρόλο που έχει πολύ ωραία σημεία, θα ξανάρθω μόνο αν με πληρώσουν πάρα πολύ ή αν βρω την τάπα για να βουλιάξει.
1: Να πάω να κάνεις ένα live στη Ρόδο.
2: Έχω πει προσωπικά ότι
0: ναι, δεν πρόκειται, γιατί...
2: αν θέλω στο Google Maps να κοιτάξω την Τουρκία, τον κύριο Σωρά μου θα το πάω γύρω-γύρω από τη Ρόδο.
0: Θα σκόταν μια πολύ σοβαρή ερώτηση. Αν την κατακτήσουν οι Τούρκοι, θα πήγαινε.
2: Πιο εύκολα.
0: Ναι, εγώ, αυτό σκέφτηκα κι εγώ.
2: Έχω ιστορία γι' αυτό. Έχω
1: μετά, ιστορία. Να σου πω, μετά θα είναι πιο φθηνά.
2: Ναι, ναι, και έχω ιστορία γι' αυτό.
1: Για πες, έλα μέσα την πεις.
2: Κάποια στιγμή, είμαι εδώ τώρα.
1: Δεν σε ακούνε από εδώ όμως.
2: Και λέω.
1: Ναι.
2: Κάποια στιγμή, το 2000. Έρχομαι.
1: Έλα και θα πούμε και τραγούδι τώρα έτσι κι αλλιώς.
0: Τέλος, έλα από κοντά τα λέω.
1: Έλα και θα πούμε και τραγούδι, έλα.
0: Πά και κρύβεται ρε μαλάκα, κρύβεται ρε μαλάκα. Εντάξει, ακούει την καρέκλα του. Έχει αφήσει αυτό το μικρόφωνο μέσα σίγουρα.
1: Κάτσε να δουν οι κυκλοφορίες.
0: Έχει αφήσει το μικρόφωνο σε.
1: Τι ακούγεται έτσι?
0: Έχει αφήσει αυτό το μικρόφωνο μέσα και φυσάει.
1: Αγανιστήρας. Λοιπόν, κοίτα, αυτή εδώ τη φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Μας την έκανε έτσι.
0: Πολύ καλό. Πολύ καλό. Θα ήθελα να την δούμε έτσι. Είναι πολύ επιτυχημένο ντύσιμο.
1: Είσαι. Μήκο. Δεν έχει σηκώσει τη φέτα.
0: Ναι.
1: Πάω. Α το πω, κάτσε.
0: Ποια φέτα ρε μαλάκες?
2: Φέτα. Αμφιλοχίας.
0: Ποια φέτα?
2: Ξέρει ο Άγγελος.
3: Ένα, δύο, είμαι εδώ. Το Σωτήρι έτος λοιπόν 2016 ήμουν στη Ρόδο για σεζόν δουλειά. Είχα μείνει εκεί πέρα, κάνα εξάμηνο, εφτάμηνο. Τότε το 2016 στην Τουρκία απέναντι είχε γίνει το γνωστό το πραξικόπημα, αν θυμάστε.
4: Πόσο?
3: Το 16. Θα γίνει το πραξικόπημα στην Τουρκία.
1: Ναι, ναι,
3: που είτε καλά πήγαν κάτι στρατηγοί να ρίξουν τον Ερντογάν.
1: Και μετά. Ναι.
3: Και μετά.
1: Δεν ξέρουμε τι συνέχεια.
3: Ναι. Κάτι ελικόπτερα, κάτι εκτελέσει ναι, κλπ. Λοιπόν, ναι. Ναι.
1: Μέχρι στην Αμερική του βρήκανε.
3: Ναι, ναι. Και. Τότε ήταν ένα λιμάνι τη Τουρκία, το οποίο ήταν απέναντι στο δυτικό λιμάνι, που ήταν απέναντι ακριβώ από τη Ρόδο.
1: Okay.
3: Και από εκεί είχε φύγει μια φρεγάτα και είχε χαθεί. Τύπου με το που ξεκινάει το πραξικόπημα, φεύγει μια φρεγάτα τουρκική από το τουρκικό το λιμάνι απέναντι από τη Ρόδο και χάνεται. Δεν ξέρει κανείς που είναι. Και υπήρχε τώρα μια πολύ σοβαρή έτσι, ανησυχία, ειδικά στους Ροδίτες, ότι τύπου, αλλά και σε έρχονται οι Τούρκοι.
1: Ναι.
3: Ωραία, έφυγε πραξικόπημα απέναντι τέτοιο, έρχονται να πάρουν, πώς πήραν την Κύπρο, έρχονται να πάρουν τη Ρόδο. Εκείνη την ώρα που γίνεται αυτό, είμαι εγώ μαζί με την κοπέλα μου μέσα στο κάστρο και παίζουμε Pokémon Go. Κυνηγάμε Pokémon μέσα στο κάστρο. Παίζουν ειδήσεις. Περνάω και μας βλέπουν κάτι καταστηματάρχες και λέει: παιδιά, εσείς που είστε με τα κινητά, λέει, τι γίνεται με το πραξικόπημα. Τη βρήκαν τη φρεγάτα, έρχεται κατά εδώ, τι γίνεται. Και λέει: εμείς δεν ξέρουμε.
1: Πόκεμο κυνηγάμε.
3: Και γυρνάει και συζητάει τώρα με τον δίπλα το μαγαζά τώρα μέσα στο κάστρο και γυρνάει και λέει ο άλλος: μα λέγα να σου πω κάτι και στην τελική. Και να μπουν οι Τούρκοι. 6% ΦΠΑ. Και λέει ο άλλος: να σου πω κάτι. Ναι. Οπότε αν μπουν οι Τούρκοι, πρώτον δεν θα του νοιάξει. Και δεύτερον, θα είναι και φθηνά. Βασικά δεν νομίζω να είναι πιο φθηνά. Ξέροντας τους Ροδίτες. Ξέροντας τους Ροδίτες, τους καταστηματάρχες, θα απορροφήσουν το ΦΠΑ. Ήδη στη μέση θα είναι. Απλά δεν θα πλέον 24, θα πλέον 6% ΦΠΑ.
0: Πάντως είναι έξυπνο αυτό με το ΦΠΑ. Τι κατάστημα. Αλλά
1: ξανά έβαλα. Εσύ, όντως, άμα κοιτάξει. Ειδικά, δεν μιλάμε τώρα να κοιτάξει για Αύγουστο. Όπου και να κοιτάξει για νησιά και τέτοια, δεν είναι απλησίαστε τιμέ.
0: Α, το ξέρω, ναι.
3: Α, παιδιά, αυτό που έλεγα. Οικογενειακός, εγώ, η γυναίκα μου, το παιδί μου, να πάμε με αυτοκίνητο, πήγαινε έλα στην Κρήτη. Mm. Πόσο έχει.
0: Πόσο έχει.
3: Πες ένα νούμερο.
1: Πες πω.
0: 400
1: με 500 στην καλύτερη.
3: 400 με 500 στην καλύτερη, αν είχαμε έκπτωση επί ναυτικού. Αν ήμασταν ναυτικοί και είχαμε έκπτωση και εγώ δούλευα και στο καράβι.
1: Δεν πάει, δεν έχω κοιτάξει. Ένα χρόνο λοιπόν, δεν έχω κοιτάξει.
3: Η αλήθεια είναι πως είναι το χειρότερο δυνατό ενδεχόμενο. Η καμπίνα, φθηνή καμπίνα, τύπου εσωτερική καμπίνα.
1: Πώς αρέσει την Κρήτη το καράβι.
0: Είναι εξωτερική καμπίνα.
3: Ναι.
0: Δηλαδή τι κάνεις εξωτερική καμπίνα.
3: Έχει παράθυρο και βλέπεις έξω.
0: Α, αυτό εξωτερική λες. Εσωτερική εντελώς μέσα στο κουφάρι του πλοίου.
3: Ναι, δεν βλέπεις πάντα.
0: Τα χέστησε, δεν βλέπεις τώρα.
3: Ναι, ρε μόνο, σιγά. Εγώ μπαίνω στο καράβι, δεν την έχω
0: χάσει. Να πάω να βουλιάξει.
1: Πόση ώρα είναι η Κρήτη.
3: Είναι κανένα εξάωρο.
1: Γιατί θες καμπίνα για 6 ώρες.
3: Όχι, παραπάνω είναι, τι λέω. Είναι παραπάνω. Περνάει και από Μήλο, είναι κανένα το δεκάωρο.
0: Α, ο πορτοκάλι περνάει.
3: Ναι. Περνάει και από Μήλο και εξάωρο νομίζω είναι μέχρι τη Μήλο. Τέλος πάντων, whatever.
1: Okay, ναι.
3: Η φάση είναι ότι είναι σχεδόν το χειρότερο δυνατό ενδεχόμενο, ναι, που είναι 3 άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο και πηγενέλα. Παιδιά, έχει 750 ευρώ.
1: 750. Χωρίς καμπίνα, να κάτσει, παιδί μου στο.
3: Δεν έχω κοιτάξει.
1: Θα είναι 600 άρι.
3: Χωρίς καμπίνα με το αυτοκίνητο, θα είναι, ξέρω εγώ, δεν θα είναι 550-600.
1: Πρόσεξε, μόνο να πας έτσι.
3: Ούτε πηγαίνει έλα.
1: Ωραία, ούτε ξενοδοχεία όμως. Ούτε θα χαλάσει εκεί. Δηλαδή θες με το καλημέρα 6-6,5
0: Δεν πάω στη μέρα. Είτε είναι καλή ημέρα ή κακή.
1: Γενικά είναι οι τιμές ό,τι να είναι. Ρε.
3: Γενικά οι τιμές είναι.
0: Εγώ πάω μόνο η υπηρετική Ελλάδα, παιδιά. Και υπάρχει.
1: Κοίτα και καλύτερο... με τα μάξι τώρα με τόσα διόδια.
0: Υπάρχουν και νησιά στην υπηρετική Ελλάδα.
3: Εγώ άκουσα ότι πρόσφατα πήγες μια Πάρο.
0: Χαίρομαι πολύ, ρε φίλε, πήγα Πάρο. Πήγα Πάσχα. Πάρο πληρωμένα για να πάω να κάνω
1: δουλειά. Πάρο,
0: όπως
1: πήγε.
0: Όπως πας εσύ στα νησιά που πας για να κάνεις
3: δουλειά. Πάσα ήταν αυτό για να πεις τι έκανες στην Πάρο.
0: Ας είμαστε, φίλε.
3: Τι έκανες στην Πάρο, Σέξπιρ.
0: Δεν θυμάμαι, το πάρα πολύ γρήγορα όλα.
1: Κάτσε
0: ακριβώς κοστίζει.
3: Όλα γίνονται ταχύτητες Matrix.
0: Δηλαδή θυμάμαι ότι. Μα, τι γίνεται, δεν δουλεύει το live. Δεν μπορεί να έχουμε μηδέν.
3: Το Instagram τράβηξε ένα σκάλωμα και δεν μου φορτώνει τίποτα.
1: Ναι, και εμένα.
0: Και εμένα τώρα έχει πρόβλημα.
1: Παίζει να. Ναι.
0: Και μου στείλανε κιόλας ότι παίζει τέτοιο.
1: Παίζει πρόβλημα.
0: Παίζει ότι και ότι τρέμει η φάση.
1: Ναι.
3: Κάθομαι και χαζεύω που λες τώρα στο Instagram.
0: Αν σε χαζό,
3: στα subscriptions μπορείς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου. Να πληρώνεις λεφτά για να βλέπεις πράγματα τα οποία ανεβάζω.
0: Το κάνουν αυτό δηλαδή.
3: Το κάνουν κάποιοι άνθρωποι. Και είχα μια πορεία τώρα, αν μπορείτε να μου τη λύσετε εσείς. Έχω ένα subscription στο κανάλι μου στο Instagram, στο οποίο μπορεί κάποιος να μπει, να πληρώνει κάποια χρήματα να μείνει και να βλέπει τα βίντεο του YouTube μου συγκεκριμένα νωρίτερα. Ωραία. Δεν μπορώ να βάλω τη συνδρομή όσα λεφτά θέλω.
1: Τι στο βάζει αυτό.
3: Όχι, δεν κατάλαβες. Δεν μπορώ να βάλω. Όχι, δεν κατάλαβες. Μου λέει για παράδειγμα αυτή τη στιγμή είναι στα 3,89. Δεν μπορώ να βάλω 4 ή 3 ή 2,5 ευρώ.
1: Ούτε να κάνεις έκπτωση.
3: Μου λέει θα βάλεις. Ούτε να κάνω έκπτωση. Μπορείς να βάλεις, άκου μου λέει, ή 59 λεπτά ή 3,89 ή 7,42.
1: Γιατί συγκεκριμένα αυτά ποσά.
3: Δεν ξέρω γιατί συγκεκριμένα αυτά ποσά.
0: Μόνο τις εφορίες είναι.
3: Μήπως είναι στρογγυλοποιούνται, ξέρω εγώ, σε δολάρια κάπως.
0: Κάτι τέτοιο. Αυτό κολλάει συνέχεια.
3: Ναι, το Instagram έχει πρόβλημα, λέμε. Αναγκαστικά σήμερα θα κάνουμε κανονική ραδιοφωνική εκπομπή.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Το κλείσα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Είμαι στεναχωρημένος γι' αυτό.
3: Πώς νιώθεις που στη ραδιοφωνική εκπομπή σου σε ακούω μόνο.
0: Κάνσελ.
3: Κάνσελ.
0: Κάνσελ.
3: Κομματάρα.
0: Μπορώ να πουλήσω. Κάνσελ. Λοιπόν, να πούμε πλέον, πιστεύω αυτή τη στιγμή δεν μας ακούει κανένας.
3: Γιατί?
0: Είναι η κρίσιμη στιγμή.
3: Έχουμε στατιστικά του σταθμού, μπορούμε να δούμε.
1: Όχι, δεν έχουμε.
0: Όχι.
1: Θα ανεβάσουμε επιτέλους κανένα βιντεάκι.
3: Λοιπόν, έχω βιντεάκια των τελευταίων 6 μηνών που δεν έχουν ανέβει. Θα τα ανεβάσω όλα μαζί.
1: Θα ανεβάσουμε τώρα αυτό το κομμάτι γιατί από τον τίτλο μόνο μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ποιο?
1: Φούντα Κοκό.
0: Φούντα Κοκό.
3: Πώς λέγεται?
1: Φούντα Κοκό.
0: Έγινε ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ, να πούμε, στο ΑΚΑ. Flame Festival.
3: Ναι, άκουσα.
1: Μαλάκα, γράφω Φούντα Κοκό και μου προτείνει από να συνεχίσω το Google τιμή.
3: Για το Flame Festival άκουσα και εγώ. Είδα δύο διαφορετικά βίντεο που ήταν ένας και τράβαγε τη σκηνή,
0: ναι.
3: Και έναν άλλο τύπο από δίπλα που τράβαγε βίντεο, που ήταν το άλλο βίντεο που είδα. Ήταν δύο άνθρωποι μέσα και οι δύο τραβάγανε βίντεο. Αλλά λέει ότι ήρθε, λέει ο Lex, ήρθε ο Bloody Hawk.
0: Ναι, και κάνανε πολύ λίγα εισιτήρια για αυτούς, ας πούμε. Δέχτηκαν 80.000 εισιτήρια, ας πούμε. Και κάνανε τη. Βέβαια, κάνανε 4. Όπω έλεγα, μπήκαμε.
3: Μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: 4.000 και τι που τη διέβαλα. Για...
3: Τι λόκο.
0: Τι ωραία.
3: Μου άρεσε πάρα πολύ το διαφημιστικό που είδα για το Flame Festival. Που λέει ότι παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για να σα πω, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ανταπόκριση του κόσμου κλπ. Τα εισιτήρια είναι σχεδόν sold out. Αν θέλετε, λέει ένα συν ένα.
0: Άμα έπαιζε ο κολοσσός της Ρόδου μέσα, θα ήταν sold out.
3: Αν είναι σχεδόν sold out τα εισιτήρια, σας ευχαριστούν πολύ. Για τις επόμενες δύο μέρες, λέει, ένα συν ένα τα εισιτήρια.
0: Αυτό. Οπότε ήταν την μία μέρα 2.000, ήταν να έφερε 6, κάτι τέτοιο. Το οποίο είναι πολλά, αλλά για τόσους καλλιτέχνες είναι λίγα.
3: 6.000.
0: Για να λες ένα συν ένα.
3: Πόσο έχει το εισιτήριο?
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω να κοιτάω τέτοια πράγματα.
3: Πρώτη μέρα 2.000.
0: Εγώ κοιτάω, εγώ πληρώνω 80 ευρώ για να δω κάποιον που θέλω να δω. Δεν θα δίνω 20 για να δω αυτό το πράγμα.
3: Εντάξει, ο Άγγλος πληρώνει 80 ευρώ για να πάει στην Ιταλία, βλέπεις.
0: Εντάξει, δεν είναι δελυμπίσκητο όμως. Τι ωραία, έβαλα τέτοιο νύχτα και τέτοιο ωραία που το έκανα. Κανένα δεν είναι μέσα.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Μηδέν είναι μέσα. Η κολλή στο Instagram, αλλά εμένα μου αρέσει που. Από Λευτέρη Σκατζίκη. Μπράβο, γεια σου Λευτέρη. Τι ωραία που τα βάλαμε, Λευτέρη, είδες. Να μιλάω στον Μιλωνά.
1: Δεν έχει τίχο.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Γιατί δεν έχει τίχο το που μου αρέσει.
0: Να ακούσουμε το κομμάτι Φούντα Κοκό.
1: Δεν έχει στίχους.
0: Δεν μπορεί να μην έχει. Μα κάποιο να μην
1: έχει στίχους. Έχω κοκό όμως. Σκέτο.
0: Χωρίς Φούντα. Δηλαδή θα ακούσουμε το
1: κομμάτι. Μα κάνει.
3: Κόκο.
1: Κόκο
3: ή κόκο.
1: Κόκο, μα κάνει.
3: Σοκολάτα δηλαδή.
1: Από τον Φίστη.
3: Από τον Φίστη.
1: Ή Φίστη.
0: Σκατώ.
1: Για δείτε εδώ.
0: Δεν ξέρω. Φίστινγκ. Έχουμε ένα κουρατή. Λευτέρη μα και μόνο. Όχι, ψύχωσε. Ψύχωσε όμω τι φωτογραφίε μαλάκα. Δύο άτομα είμαστε τώρα. Δηλαδή εγώ και εσύ.
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Πάμε να το πούμε.
0: Άνοιξε, ήρθε και ο Τζανκ. Τζανκ ο ψάρος.
1: Λοιπόν, θα πούμε λοιπόν το τραγούδι Κόκο.
0: Εγώ θα μιλάω στον Μιλωνά.
1: Να μιλάς όπως θες.
0: Και περίμενε να κάνω την εισαγωγή.
1: Τα παιδιά της
0: Λίγκας. Σκασμός γαμώτο. Σκασμός γαμώτο.
1: Στο 80 η Αγγλία 0-0 να πούμε.
0: Στα παπάρια μας. Πάμε να πούμε τώρα. Θα πούμε το κομμάτι
1: Κόκο.
0: Χασμουργέτε ρε μαλάκα. Πάμε να μιλήσω στον Μιλωνά. Χασμουργέτε ρε μαλάκα.
3: Συγγνώμη. Τα παιδιά της Νίστας.
0: Πούμε... Είμαστε τα παιδιά της Νίστας. Προσπαθώ να κάνω ένα ραδιόφωνο. Προσπαθώ ρε φίλε. Προσπαθώ. Και θα ακούσετε το κομμάτι Κόκο από τον καλλιτέχνη Φίστινγκ. Βάλε να βλέπω. Αυτό που ακούσα αυτή την
3: ώρα. Από τον καλλιτέχνη. Από τον καλλιτέχνη Φίστινγκ.
0: Θα ακούσετε εδώ από τον καλλιτέχνη.
1: Τον κάθε μήκλο.
0: Αυτό που βλέπετε είναι ο καλλιτέχνη Φίστη. Και λέει το κομμάτι Κόκο. Κουκόκο Φίστη. Είδα τους φίλους τους να κάνουν πουστιές. Δεν έχεις δει τσιγκάνο πιο φρέσκο, Λατινοπούλτο γράφει. Ανεβαίνει από πάνω, το κουνάει πάνω κάτω. 10 γραμμάρια στο πιάτο. Έχω στήσει ήδη το πλάνο, κλάνο. Θα ανοίξω ό,τι. Σκασμός, ρε, κάμω. Θα ανοίξω ό,τι σπίτι θες. Έχω αράξει με κεφαλιά, νομίζω, γιατί βλέπουμε Αγγλία και κάνα. Και μπαρίγκες. Τι λέει, τι είναι το μπαρίγκες, μάλακα. Πες μας εσύ που ξέρεις.
3: Μπαρίγκες.
0: Ναι.
3: Δεν έχω. Μπορώ να ψάξω.
0: Ας πούμε, ζω εγώ.
1: Το ψάχνω εδώ.
3: Μην ανοίγεις άλλο τάμπι, δεν μπορεί, το έχουμε.
0: Τι είναι μπαρίγκες.
1: Θα κάνει μια παύση, περίμενε. Πρέπει να δούμε γιατί μιλάμε τώρα. Μπαρίγκες.
0: Τι είναι μπαρίγκες.
1: Τώρα το βάζω.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι μπαρίγκες. Αλλά. Μπείτε και ακούστε.
1: Αυτό που σπρώχνει ναρκωτικά ο ντίλερ.
0: Α, ναι.
1: Παράδειγμα.
0: Εντάξει, καταλάβαμε.
1: Του Τάλιρου.
0: Καταλάβαμε. Να πούμε ότι διαβάζουμε τους στίχους του τραγουδιού Κόκο.
1: Αυτό είναι και παράδειγμα.
0: Το τραγουδιού Κόκο και του καλλιτέχνη Φίστη.
1: Έλα.
0: Ο Φίστη λοιπόν έχει γράψει το Κόκο που είναι αυτό το τραγούδι.
3: Θα ρίξω ό,τι σπίτι θες.
0: Ναι.
3: Έχω αράξει με κεφάλια και μπαρίγκες.
0: Ναι.
3: Έχω γυρίσει

0: Παϊτέρης.
1: Είδα τους φίλους να κάνουν πουστιές.
0: Πουστιές.
1: Έχω αδέρφια που είναι μέσα στις
0: σικές.
2: Σικές, κλέβουν σίκα. Είναι μέσα στις σικές.
0: Όποτε θέλετε να είστε. Κοίτα σε τσίνα.
1: Το ίδιο, το ίδιο, θα πάμε.
0: Εμένα δεν πειράζει, είναι ενδιαφέρον το διαβάζουμε. Γιατί κάθε φορά που το διαβάζεις, yeah, καταλαβαίνεις και κάτι καινούριο. Λέει, κοίτα σε τσέ, μάλλον κάνει κοινοποίηση το mail.
2: Κοίτα σε τσέ, ναι, το
0: τσίνα. Επάνω στο πιάτο κόκο, δεν κοιμάται. Περιμένει να δει ότι όντως θα κοιμηθεί. Τώρα κάτι θέλει να κάνει γκόμενα εκεί. Κάτι που στιά το άπα να κάνει.
1: Όχι, περιμένει αυτό. Περιμένει γκόμενα εκεί.
2: Δεν το λέμε καλά. Δεν λέγεται κοκό. Λέγεται κοκό γιατί λέει επάνω στο πιάτο κοκό δεν κοιμάται. Περιμένει να δει ότι όντως θα κοιμηθώ.
0: Για να πιει την κοκά.
2: Κάνει το κοκό με το κοιμηθώ.
0: Ναι, αλλά κάτσε ρε παιδί μου νοηματικά.
1: Άλλο το νόημα τώρα. Αυτό περιμένει να κοιμηθεί η Τζίνα.
0: Όχι, σωστά, δεν κοιμάται, περιμένει να
2: όχι,
0: δει.
2: Η Τζίνα είναι με μικρό ταφ. Είναι...
1: Α, περιμένει η Τζίνα να δει ότι όντως θα κοιμηθεί.
2: Όχι, η Τζίνα δεν, δεν είναι άνθρωπος. Είναι με μικρό το ταφ, δεν είναι όνομα. Εκτός αν δεν ξέρουν να γράφουν.
0: Νευριάζει, νευριάζει. Καταλάβατε πώς η στίχη. Δηλαδή πρέπει να τους καταλάβεις. Νευριάζω να βγαίνουμε μαζί και ασχολούμαι με το κινητό.
1: Η Τζίνα τώρα.
0: Και γιατί περιμένει να κοιμηθεί. Δεν τη νοιάζει τώρα δεν έχουμε λεφτά. Αλλά γιατί περιμένει να κοιμηθεί. Δεν το βλέπω καλά. Ούτε λεφτά έχει κοκαίνη. Αφού δεν έχει λεφτά, οφείστη. Κοκαίνη πώς αγοράζεται.
2: Όχι, έχει λεφτά. Ρε, αλλά παιδιά, την Τζίνα δεν την νοιάζει αν έχει ή δεν έχει λεφτά. Την νοιάζει το κοκό.
1: Ναι, αλλά γιατί περιμένει να κοιμηθεί, δεν μας λέει.
0: Για να την πει γρήγορα.
2: Για να χαζέψει βιντεάκια στο TikTok μόνο με την ησυχία της.
1: Δεν το βλέπει κάτι σοβαρό.
0: Και μετά λέει, μας έχουν μάθει όλοι μπάτσι. Λεφτά δεν έχουν, δεν κοιμούνται. Γυρνάνε πάντα σαν τους Ναζί.
2: Πώς γυρνάγανε Ναζί.
1: Ναι.
0: Γύρω-γύρω. Γάντια πάντα και κουκούλα. Μη, γεια σου, Μαρία, μη σε πιάσει αναγούλα.
1: Εγώ το έχω χάσει το λέω το νόημα.
2: Ναι,
0: γιατί γυρνάνε, όπα, κάτσε. Γυρνάνε μπάτσι γύρω-γύρω σαν Ναζί και αυτό ζαλίζεται. Και βάζει γάντια πάντα και
1: δηλαδή,
0: κουκούλα.
1: Δηλαδή οι Ναζί γυρνάγαν γύρω-γύρω.
0: Γύρω και ζαλίστηκε.
2: Γάντια πάντα και κουκούλα, μη σε πιάσει αναγούλα. Δεν το έχω δοκιμάσει αυτό για την αναγούλα, ξέρω το παιδάκι μου τα.
1: Εγώ ξέρω την αναγούλα.
0: Ναι, πολύ καλά.
2: Ναι, τα πίνω όλα, κάποια ουίσκι κοκακόλα.
0: Όλα τα αδέλφια να πίνουν μπιτόν.
1: Μπιτόν. Το μπιτόνι. Το μπιτόνι. Το μπιτόνι.
0: Α, Τζίνα, μπράβο.
1: Μπιτόν.
0: Κάθε βράδυ στην κουζίνα βράζω. Τι βράζει.
1: Νερό. Αναγούλα.
0: Μα λέω το πώ το
2: έχει. Νερό. Για καφέ.
1: Δεν έχει κανένα νόημα. Κανένα νόημα.
0: Πάμε να το καταλάβουμε μετά από όλα αυτά.
1: Τι να καταλάβει. Κοίτα
0: σε Τζίνα πάνω στο πιάτο κόκο. Για μαλάκα, Έλληνας, δεν κοιμάται, περιμένει να δει ότι θα κοιμηθώ. Νευριάζω να βγαίνουμε μαζί και ασχολούμαι το κινητό. Δεν τη νοιάζει να δεν έχουμε λεφτά. Πρέπει να πουλήσω. Τους βλάκες πρέπει να σου βλήσω.
1: Πρέπει να πάω να τους πουλήσω. Τους βλάκες πρέπει να σου βλήσω.
2: Άλλα χρέη να μην έχω. Πρέπει.
0: Α, την κοκαίνη βράζει λέει ο ψύχος. Μπράβο ρε Γιάννη.
1: Μπράβο ρε Τζόνι. Μπράβο ρε Τζόνι.
0: Σωστός μαλάκα.
1: Μπράβο ρε Τζόνι.
0: Μαλάκα, σωστός ο ψύχος. Το βλάκο τι ήταν όμως, γιατί το
1: βλάκο αυτό κάνω, την κοκαίνη. Αυτό κάνω,
0: αυτό κάνω. Την κοκαίνη, ναι.
2: Τι είναι αυτό καινούργιο, δεν τα ξέρω αυτά.
0: Τα βάζεις σε κουτί, σαν
1: είναι. Α, έλα ρε, League of Legends. Μάνο κανένας χαρακτήρας.
2: Α, ναι, λολ.
0: Ρε μαλάκα, τα κλειστά πρεζάκια παίρνουν το κουτάλι και βάζουν την κοκαίνη και κάτω τη φωτιά.
2: Α, δεν τη βράσιμο λέγεται αυτό.
0: Βάζουν και λίγο, φτύνουν μέσα, ξέρω
1: τι. Λέει ρε μαλακά, πρέπει βλάκο. Αυτό είναι καλά, είναι κάποιο χαρακτήρα από το League of Legends, οκ, okay? Το μάθαμε. Το
2: πρέπει κάνω. Βλάκο, ναι, να το.
1: Να το τρέξω. Περίμενε. Ναι. Μη με μιλά ναι. Εμένα κιλό.
0: Ναι.
1: Έχω ένα φίλο που είναι καργαντιλό.
2: Κουτσουμπιλό.
0: Κουτσουμπιλό.
2: Καργαντιλό.
0: Ωραίο
1: τι είναι αυτά, ρε μου.
0: Ωραία, στραμπουλά στον εγκεφαλό σου για το κατά. Κλείσιμο, να διαβάσουμε το κλείσιμο.
1: Ναι, πάμε, μαμά, και κλείσιμο.
0: Ανεβαίνει πάνω κάτω, το κουνάει. Συγγνώμη, συγγνώμη.
2: Ανεβαίνει από πάνω.
0: Το κουνάει πάνω κάτω.
1: Δηλαδή ανεβαίνει από πάνω και το κουνάει πάνω κάτω.
0: 10 γραμμάρια.
2: Το, αυτό, είναι το μόνο λογικό πράγμα αυτό.
0: Στη χορηγία ιδέα, 10 γραμμάρια στο πιάτο, έχω στήσει ήδη το πλάνο με το πάνω πάνω. Καταλαβαίνετε τι παιχνίδι κάνει. Κάνει ένα 4-2-3, δεν έχετε πιάσει. Ανεβαίνει από πάνω είναι το 1. Το κουνάει πάνω κάτω είναι το 2. 10 γραμμάρια στο πιάτο με το κάτω, σωστό 2-3 και κάνει ένα καταληξία 1-4.
1: Άρα 1-4-2-3.
2: 1-4-2-3.
1: 4-2-3
0: δεν πρέπει να πέσει και Αγγλία. Δεν μπορεί να βάζει γκολ ποτέ.
2: Ανεβαίνει από πάνω, το κουνάει πάνω κάτω, 10 γραμμάρια στο πιάτο, έχω στήσει ήδη το πλάνο.
0: Και άκου τώρα τι παίρνει με υπάρχει. Λέει θέλω να ανοίξουμε σπίτι μαζί για αυτό είναι ένα διάρρηξη.
1: Ανοίξω ό,τι σπίτι θες.
0: Αυτό λέει διάρρηξη.
2: Θα ανοίξω ό,τι σπίτι θες.
0: Αυτό είναι ωραίο βιντεάκι να κάνουμε, να κάνουμε τους γκέι. Θα σας ανοίξουμε σπίτι μαζί και να πεις ναι αγάπη μου και να ανοίγουμε.
2: Και να φορέσουμε από ένα καλτσόν.
1: Με κουκούλα.
2: Ένα στο κεφάλι όλος.
1: Έχω αράξει με κεφάλια.

0: Επειδή είμαστε εκεί.
1: Και μπαρίγκες.
2: Οι μπαρίγκες είναι που είπαμε, οι dealers.
3: Οι dealers.
0: Ναι, οι μπαρίγκες είναι. Μαθαίνουμε πράγματα. Μέρα που,
3: ξέρετε,
0: είναι,
3: λέει,
0: μέρα που δεν έχει μάθει τίποτα, είναι πεταμένη μέρα. Έχω γυρίσει όλη τη θες. Στο μυαλό μου τρέχουν μόνο οι business.
3: Business, μαλάκα.
0: Αφού είναι θες.
1: Μπράβο, εγώ θέλω από τον κύριο αυτόν.
3: Το τηλέφωνο του, να ακούσω πώς μιλάει.
1: Να δω αν έχει και άλλο τραγούδι. Είμαι περίεργος τώρα, προλαβαίνουμε.
3: Είναι ωραίος πάντως.
1: Ο Feisty.
3: Feisty.
0: Feisting.
3: Φιστίκης.
1: Feisty.
3: Ωραίος, φίλε. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Βλάκο.
1: Είδες, εγώ σήμερα έμαθα τον Feisty, ας πούμε. Δεν τον ήξερα.
3: Και να ξέρω κάτι ονόματα. Φωνάζει τώρα το Street Mood Festival. Λέει ο Κλίκο, Κλόκο, Πλίκο. Κάτι τέτοια, ας πούμε. Οι οποίοι για κάποιο λόγο είναι μεγάλα ονόματα. Ο Πλίκο, Κλίκο, Κλίκο, Φλίκο.
1: Και έρχονται και πέρα. Έχει το αστείο, ας πούμε. Βλέπω εδώ.
3: Για βάλε Feisty το αστείο.
1: Αστείο, στίχη. Προλαβαίνουμε να πάμε.
3: Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα του τριλόγου.
1: Λοιπόν, έλα να τον δούμε τώρα τον τύπο.
3: Feisty. Εμένα μου φαίνεται για τη λιβερά στη Βόλτ πάντως. Λέω το σφυλάκι. Τι τράβα.
1: Λοιπόν,
3: η καρδιά μου
1: πάμε μετά το κόκο, θα πούμε το αστείο.
3: Πάμε το αστείο.
1: Και ο producer είναι ο Ματέος, να το πούμε παιδιά, να τους λέμε και τους παραγωγούς.
0: Ναι, Ματέος Νος.
3: NPS. Η καρδιά μου παίζει να σπάσει. Παίζει μαζί μου αστείο. 5-6 φίλους έχω που είναι στάνταρ για ψυχιατρίο. Θα γαμί σίγουρα. Από ένα το κιλό το πατάμε, το κάνουμε δύο.
1: Αν το πατήσει έτσι, δηλαδή γίνεται δύο.
3: Μα λέγα τι κανόνες. Δεν πατούσα στο σχολείο ναρκωτικά, ούτε πήγα σε κάποιο οδείο, φαίνεται.
0: Ξεκάθαρα.
3: Κυνηγούσα τα όνειρά μου, τώρα τα έβαλα στον κόλο, διάβασα. Μέσα στο κύκλο. Στακάρουμε τα τούβλα, λες και φτιάχνουμε κάποιο.
1: Α, τους βάζεις τόκο.
0: Στακάρουμε τα τούβλα. Τούβλα είναι όταν έχει πολλά λεφτά και είναι σαν τούβλο. Στακάρουμε, ναι. Τα βάζουμε τα πάνω στο άλλο. Στακάρουμε τα τούβλα, λες και φτιάχνουμε κανένα τοίχο.
3: Αλλά καθώς
1: είναι λεφτά αυτά, είναι τούβλα λεφτά.
3: Μπορείς να βρεις το πραγματικό όνομα του Feisty.
1: Δεν ξέρω.
3: Αν το βρεις, πάμε 18-18 και πάμε σπίτι να τα πάρουμε.
1: Τα τούβλα.
3: Ηλίθι. Πίσω μας συμπάτη δεν αγχώθηκα ούτε λίγο.
1: Ωραία. Δεν αγχώθηκα ούτε λίγο, είναι τόσο καλό.
3: Τα βράδια κάθομαι και γράφω, πίνω, καπνίζω τόσα τσιγάρα. Σε σκέφτομαι ακόμα το άρωμά σου. Τι δουλειά έχει το άρωμά της, ας πούμε. Αυτός λέει ότι στο κάνει λεφτά.
1: Στα λεφτά είχαμε μείνει.
3: Πώς είναι την κόμμασή της.
0: Λέει εγώ, τα βράδια κάθομαι και γράφω, πίνω, καπνίζω τόσα τσιγάρα. Σε σκέφτομαι ακόμα το άρωμά σου.
1: Κοίτα, στα σεντόνια μου. Τα στάκαρε τα λεφτά, τελείωσε με τα λεφτά. Και τώρα επανερχόμαστε στη γυναίκα, ρε παιδί μου.
3: Και μετά κοίτα τι λέει. Είναι πολύ ερωτευμένο, ε. Μετά λέει όμως, στο ποτό που πίνω έχω βάλει μέσα γιατί τα χάπια για την κάνει να γίνει μπετόν. Στη γειτονιά μου μέρα μεσημέρι τα κιλά κάνω φτερά.
0: Μέρα μεσημέρι το ρίχνει γιατί είναι μέητα.
1: Καλά τώρα και κόλλησε εδώ και όλο το τραγούδι.
3: Δεν σε έλεγε ποτέ πως περνάω κι αν είμαι καλά. Τώρα που βγάζω λεφτά ήρθες πιο
1: κοντά. Για τα στακαρισμένα τούβλα ήρθε.
3: Έχεις καταλάβει τι γίνεται. Ο τύπος έχει, λέει, θα γράψει ερωτικό κομμάτι και η παθαίνει διάσταση ψυχής και μιλάει για ναρκωτικά διάμεσα. Λες σαν να λες, σε αγαπάω, σε έχω δει από μικρή.
1: Όχι ρε, είναι σαν το...
3: Όλοι μου είναι που καπνίζω, τη βάζω στον κόλλο. Σε αγαπάω πάρα πολύ.
1: Θέλει
3: θα
1: να δείξει...
3: την πιω όμως και θα την καταπιώ όλα, θα βάλω στον κόλλο μου και θα καπνίζω. Τα μάτια σου είναι τόσο κόκκινα. Απ' την ωραία που ξαναμπεί. Μα να κάνει αυτό. Την ώρα που μιλάει για ερωτά.
1: Θέλει να δείξει, δείξει ότι είναι dealer και έχει λεφτά, ρε παιδί.
3: Τι να δείξει, διάσταση ψυχής έχει, ρε μαλάκα. Τι να τη δείξει.
1: Η καρδιά μου πάει να σπάσει που παίζεις μαζί μου αστείο. 5-6 φίλους έχω. Πάμε παρακάτω. Με καβλώνει.
3: Παναγία μου.
1: Όταν χορεύει ο Ριεντάλ.
3: Ναι.
1: Θέλει να είμαστε μαζί 24-7.
3: Ωραίο. Δεν έχει μπαρά μου, με 247 διάβασα.
1: Δεν με θέλουν οι δικοί της. Δεν έχω πολλά. Κάτσε ρε μαλάκα. Τώρα δεν είπε ότι έχει τον κόλλο του από λεφτά.
0: Τώρα δεν είπε ότι στα κάρτα τούβλα σαν να στείνει τείχο.
3: Ναι, είμαι ο οικοδόμος. Αλβανός, Ματέο και τέτοια, αλλά είναι αυτή.
0: Δεν με θέλουν οι δικοί της, δεν έχω πολλά. Βρει ηλίθιε, τώρα δεν είπε ότι έχει λεφτά.
1: Τα έχει τα κάρει όλα εκεί πέρα. Σαν το σκομπάρ,
0: τα έχτισε.
3: Αν πετύχει μπίζνα, δεν θα σου λείψει χαρτίνα. Με χαρτιά για σχολτ. Είναι τρελή διλινή. Δεν ακούει κανένα, θέλει να είμαι στη μαζί. Είναι τρελή διλινή. Μα τι λέει, τι
0: είναι τρελή. Είναι τρελή, τι λέει, δεν ακούει κανένα, θέλει να είμαστε μαζί. Είναι τρελή, τι λέει.
1: Τι είναι αυτό το τυλινί.
3: Ωραίο.
0: Είναι τρελή,
3: τι λέει. Τι είναι το τυλινί, τι είναι.
0: Πάτα δεξικλικ. Πάτα δεξικλικ.
1: Πατάω, αλλά δεν.
0: Έχει. Όχι, όχι, όχι, μην πάτε στη γραφή. Κάνε λίγο δεξικλικ. Πάω στο τυλινί, ρε. Έχει αναζήτηση. Μπράβο. Και σε βγάζει κατευθείαν.
1: Ρωμάνι.
0: Α, τι είναι, τι σημαίνει στα Ρωμάνι.
3: Δεν αποτελεί επισημένη συνέχιση γλώσσα.
1: Ανάλογα με το συμβαζόμενο, πρόκειται για ένα αναγραφόμενο ορθογραφικό λάθος όπως το θηλυκό δειλινή που σχετίζεται με το απόγευμα, είτε για στίχο, επομιβλές, σε ράπ, τραγούδι. Δειλινό. Πρόσεξε. Είτε για το στίχο από το δημοφιλές ραπ τραγούδι αστείο. Αυτό που διαβάζουμε τώρα. Είναι δημοφιλές τραγούδι.
3: Αλλά κάπου έχουμε φτάσει.
1: Του καλλιτέχνη Φέστη, από το οποίο έχει τη φράση είναι τρελή ντυλινή.
3: Τι ωραίο ζήμα.
0: Είναι τρελή ντυλινή.
3: Δεν σε χαλαρώνει η βλακία του τέτοιου.
1: Παίρνει λίγο να δω πόσε προβολέ έχει. Κάτσε ρε. Ποιο δημοφιλές, μάλλον. Λοιπόν, εγώ δεν τον ξανακούσει. Πού ζούμε.
3: Πόσο νοιάζουμε, πόσο. Στο Spotify θα το δει, όχι στο YouTube.
1: Θα το δω στο Spotify.
3: Το YouTube είναι παροχημένο, το YouTube.
1: 2,8 εκατομμύρια.
3: Α, δεν χαλά. Εντάξει, είναι παροχημένο.
1: Περίμενε. Κάτσε, σου πω και
3: εγώ
1: στο
3: δεν
1: Spotify.
3: Έχω 2,8 εκατομμύρια.
1: Κάτσε, να σου πω και στο Spotify τώρα, εδώ το έχω ανοιχτό.
3: Λοιπόν. Spotify ή DeFi.
1: Περίμενε. Θα το πω αμέσως.
3: 2,8 εκατομμύρια είναι τέτοιο ο Φίστη, το ξέρω το Φίστη.
0: Ο Φίστιξ.
3: Ο Φίστιξ. Πολύ ωραίο ζω, παιδιά, πάρα πολύ. Τι ωραίο αυτό το. Λοιπόν. Δεν σε χαλαρώνει αυτό.
1: Πού το βλέπω εδώ.
0: Α, ναι, είναι πολύ ωραίο.
3: Κοίτα, δεν είναι ωραίο, δεν χαλαρώνει.
0: Αστείο.
1: Πού βλέπω, βλέπω τις προβολές, παιδιά.
3: Στο Spotify, φέρα εδώ. Streams. Φίστη. Φίστη. Official. Ο Φίστη, παιδιά, έχει 142,4 ακροατές.
0: 142,4.
3: Η ζημιά έχει 4.160.000. Το top γυναίκα 6 εκατομμύρια.
0: Το αστείο που διαβάσαμε τώρα.
3: Το κόκο έχει 5 εκατομμύρια.
1: Που διαβάσαμε πριν.
3: Το αστείο είναι το 7ο, το έχει 2 εκατομμύρια. Είναι πάτος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το άτομο έχει κομμάτι 6.800 που λέγεται Μπέλα.
1: Μπέλα.
3: Το δεύτερο του κομμάτι είναι η top γυναίκα. Μετά είναι το κόκο. Και το αστείο είναι το 7ο. Έχει followers, να δούμε πόσους followers έχει. Οι θαυμαστές ακούνε επίσης Chico Beats, Leader Brain.
1: Τι είναι αυτή.
3: Τζιτάνε, Κίμι.
1: Δική μας είναι ντόπιοι αυτοί.
3: Lived.
1: Ντόπιοι.
3: Μαλάκα έχεις δει. Τι ακούνε.
1: Δεν έχω ιδέα τι ακούνε.
3: Καλές δουλειές. Ρίκτα City Center. DJ Silence. Εμφανίζεται Balkan Express. Steph Tony και Cenobite.
0: Βγάζεις ήχους που δεν αντιλαμβάνομαι.
3: Ο Cenobite έχω κάνει κοντά του 2002. Δηλαδή σκέψου ότι έχω σχέση.
1: Με αυτό. Κατά κάποιο τρόπο.
3: Σκληρό. Πέσα στο γίγα του.
0: Σκληρό. Σαν.
1: Τρελή τυλινή.
0: Σαν το βιτάμ.
3: Είσαι σκληρή σαν καραμέλα και να έχει χαλασμένα τα δόντια τη καραμέλα και να είναι εσύ φασμένα τα δόντια σου.
0: Είσαι τρελή τυλινή. Λοιπόν, παιδιά, η ώρα έχει πάει.
1: Έφτασε η ώρα να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο μας.
3: Ήμουνα ο Σέξπιρ, γιατί θα πεθάνω μετά από αυτό το βαρεμπαρά. Εδώ πέρα είναι ο.
0: Εγώ συνεχίζω να είμαι ο Χρήστος, ο Ούρσο.
3: Και εδώ ο Άγγελος Αλγιάς θα πάει στην Ιταλία και γαμιέται. Όπως η Αγγλία που δεν ήξερε την Κάνα.
1: Κάτσε, δεν ήταν ακόμα, έχεις λεπτά.
0: Όχι, τελειώσε.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν όλοι εδώ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: 11 Ιουλίου Underground.
1: Θα τα πούμε μέχρι 11
3: Ιουλίου. Νέα Μάκρη.
1: Περίμενε, ρε.
3: Αφήνουμε...
1: Περίμενε. Να πούμε στον κόσμο, περίμενε.
3: Να πούμε στον κόσμο.
1: Να πούμε στον κόσμο, γιατί εδώ εμείς θα κάνουμε εκπομπή όλο το καλοκαίρι. Σχεδόν.
3: Ναι, γιατί όχι. Να κάνουμε κάθε
1: μέρα. Εδώ θα είμαστε.
3: Κάθε μέρα θα κάνουμε.
1: Λοιπόν, κάθε μέρα το καλοκαίρι.
3: Κάθε μέρα θα κάνουμε εκπομπή.
1: Και θα το πούμε κάθε μέρα το καλοκαίρι.
3: Καλό σας βράδυ.
1: Λοιπόν, περίμενε.
3: Τι θες πάλι.
1: Να δω τον Ιούλιο λίγο. Περίμενε εδώ. Λοιπόν, ωραία. Είμαστε τρίτη. Πρώτη θα λείπω. Τρίτη 8. Μπορούμε να κάνουμε.
3: Θα κάνουμε γιατί έχουμε το live.
1: Ωραία. Τρίτη 8. Και μπορεί να έχουμε και καλεσμένο.
3: Μπορεί
1: να έχουμε και τον. Έλα ρε.
3: Το Μίμη.
1: Τον, ναι, αν δεν έρθει ο Μίμης.
3: Το Κροταλία.
1: Αν δεν έρθει ο Κροταλίας. Μπορούμε να κάνουμε ένα μεγάλο comeback της. Πώς τη λέγανε, της Μπιρμπιλή.
3: Α, γιατί δεν θέλουμε φωτεινή Μπιρμπιλή.
1: Φωτεινή Μπιρμπιλή.
3: Εύκολο, έχω την περούκα στο μάξι.
1: Ή Γεώργιος Αδωνιάδης. Να κάνουμε, έχουμε comeback μετά από τόσα χρόνια. Να τους φέρουμε.
3: Γκρέκορι Νεατωνιάδη. Γεια, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Τα λέμε σε 2-3.
1: Φιλάκια, πάμε να πάρουμε τραγούδι και να καληνυχτήσουμε. 0-0 τελείωσε το Αγγλία Γκάνα.
3: Τραγική μαλάκα. Σήμερα κάναμε 52 και 64 άτομα.

0: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές, skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή.
1: Στον leader της εκπαίδευσης, με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Ζήτα μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση, ticketservices.gr.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
8: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
9: Εγώ πρώτος.
8: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
9: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
8: έχω. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
9: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
8: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
9: φίλος
8: να πάω
9: σου.
8: Σε μέρη.
9: Φίλο σου.
8: Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγό
9: Αριστοφάνη.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή των αντιθέσεων στην Κρήτη TV. Όπως ήδη έχουμε προαναγγείλει, ο απόψινός φιλοξενούμενος στην εκπομπή είναι ένα πρόσωπο τόσο οικείο αλλά και τόσο αιχμηρό για την καθημερινότητά μας. Συνάμα οφείλω εισαγωγικά να διευκρινίσω κάτι. Νομίζω ότι αποτελεί μία από τις καλές στιγμές και μία επιβεβαίωση ότι η περιφερειακή τηλεόραση και οι περιφερειακές εκπομπές αγγίζουν πτυχές που δεν αγγίζει το λεγόμενο κεντρικό σύστημα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο απόψινός φιλοξενούμενος, ο κύριος Λάκης Λαζόπουλος, είναι ένα πρόσωπο που και αυτό από την περιφέρεια ξεκίνησε, φτάνοντας σήμερα με απόλυτη ακρίβεια να χαρακτηρίζεται ως ένας απόλυτος πολιτικός και κοινωνικός αισθητήρας μέσα από τη δουλειά του στο θέατρο, στην τηλεόραση, στη γραφή, στο τραγούδι. Άρα νομίζω ότι η απόψινή του παρουσία είναι και μια επιβεβαίωση ότι οι δυνάμεις περιφέρειας εξακολουθούν να είναι μια άλλη Ελλάδα. Κύριε Λαζόπουλε, καλησπέρα.
1: Γεια σου. Θέλω να σου πω ότι στην εκπομπή μου έχω βάλει από την αρχή να παρακολουθούν το πρόγραμμά σου. Μ' αρέσει τόσο πολύ και μ' αρέσουν οι συνεντεύξεις σου τόσο πολύ που έχεις ανθρώπους που είναι ενός επίπεδου και προσφέρουν ένα λόγο ο οποίος έχει χαθεί από την κεντρική τηλεόραση και ίσως να μην ξέρεις και εσύ τι ρόλο παίζεις στην διαμόρφωση αυτής της συνολικής εικόνας. Και στο λέω κατευθείαν έτσι για να ξεκινήσουμε, για να σου πω ότι ναι, αυτό είναι αλήθεια. Γιατί εγώ δεν παρακολουθώ κάτι αν δεν έχει να μου πει κάτι ουσιαστικό ή να μου αφήσει κάτι το οποίο ενδυνάμει να μπορεί να το στείλω στους ανθρώπους να το καταλάβουν και να ακούνε πράγματα από σένα. Ακούμε σε εκπομπές από τους ανθρώπους που καλείς πράγματα πολύ καινούργια και πολύ ιδιαίτερα. Και σε ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου.
0: Τιμή μας να το λέτε εσείς αυτό ειδικά, και λέω τιμή μας γιατί θέλω να πιάσω λίγο το νήμα. Δεν θα μιλήσουμε για τον Λάκη Λαζόπουλο ως άνθρωπο στην τέχνη. Αυτό υπάρχουν ειδικότεροι μου. Περισσότερο με ενδιαφέρει απόψε ο Λάκης Λαζόπουλος ως πολιτικόν. Η σκέψη του και κυρίως ο ρόλος του διαβιβαστή της κοινωνίας σε κάθε μορφή εξουσίας. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας ρωτήσω, θα προσπαθήσω να πάω και στον ενικό σιγά σιγά.
1: Αν είναι νομίζετε, ένα βήμα, γιατί είναι ενικός.
0: Αν νομίζετε ότι η περιφέρεια είναι μια άλλη Ελλάδα και μιλώ σε έναν άνθρωπο που πέρα από τη διαχρονικότητά του, πέρα από το ότι και τα έργα του ξεκίνησαν τα γραφεία από την περιφέρεια, πέρα από το ότι η πρώτη του συμμετοχή, η επιλογή θεατρικά είναι ένα περιφερειακό θέατρο.
1: Ναι.
0: Και σήμερα είναι σε μια Λάρισα. Είναι σήμερα σε μια περιφερειακή τηλεόραση. Είναι μια άλλη Ελλάδα ή είναι αφήγημα μύθος?
1: Όχι, δεν είναι αφήγημα μύθος. Η επαρχία, οι περιφέρειες έχουν άλλη δυναμική, άλλα προβλήματα. Είναι περίεργο και έχουν και άλλο σύνδεσμο μεταξύ τους οι άνθρωποι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή δεν ξαφνιάζεται μια κοινωνία στην επαρχία τόσο πολύ. Έχει ήδη ξέρει νωρίτερα. Δεν είναι μια Αθήνα που ανοίγει κάτι και δεν ξέρεις ποιο είναι το επόμενο παράθυρο, ποιος είναι πάνω σου, ποιος είναι κάτω. Στην περιφέρεια, ακόμα και στις πολυκατοικίες, γνωρίζουν ποιος είναι πάνω και ποιος κάτω. Εγώ δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω.
0: Και η Αθήνα δεν έχει περιφέρεια, θα σας πει κάποιος, κύριε Λαζόπουλε?
1: Όχι, όχι, η Αθήνα είναι άλλο πράγμα.
0: Είναι άλλο πράγμα από μόνη της.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω λοιπόν να ρωτήσω έναν άνθρωπο που 40 και χρόνια είναι στο θέατρο. Μετρούσα προχθές, είστε 32 ουσιαστικά, μάλλον 34 ουσιαστικά στην τηλεόραση. Άρα έχετε καταγράψει ως αισθητήρας και ως αλογόμυγα στο σώμα της κοινωνίας, γιατί μας τσιμπάτε, όλες τις διακυμάνσεις από την εποχή της ευμάρειας, τεχνητής, προσποιητής, των διακοποδανείων, γιατί είμαστε και καλοκαιράκι τώρα πια, μέχρι την κρίση, τα μνημόνια, την πανδημία, την οικονομική δυσπραγία, τους πολέμους, την καταπίεση, τα συστήματα εξουσίας εμφανώς και αδιαφανώς, Θέλω να σας ρωτήσω αν εισπράτεται πρώτα-πρώτα ότι η ίδια η κοινωνία σε όλη αυτή τη διαδρομή έχει αλλάξει.
1: Έχει αλλάξει γιατί έχουν αλλάξει οι γενιές. Μπαίνουν και οι νεότερες γενιές μέσα. Μπαίνουν άλλα θέλω, μπαίνουν άλλα δεδομένα. Και αυτά τα δεδομένα από τους παλαιότερους δεν υπολογίζονται. Γιατί οι παλαιότεροι έχουν έναν κόσμο που τους ακολουθεί. Οπότε είναι σαν ένα καράβι που ακολουθεί γλάρος και εσύ βλέπεις ένα άσπρο πράγμα και νομίζεις ότι είναι ο ίδιος γλάρος. Αλλά έχει φύγει ο γλάρος και έχει ξεφτύνει τώρα και δεν καταλαβαίνεις τι έπαθε ο γλάρος. Απλώς έφαγε άλλα πράγματα ο γλάρος και έρχεται και το κουμπάει σε σένα. Δεν έχουμε αίσθηση οι μεγαλύτεροι άνθρωποι τι ακριβώς ή πώς αλλάζουν οι κοινωνίες. Είναι λογικό να αλλάξουν οι κοινωνίες. Επίσης θέλω να πω ότι είμαι πολιτικών, αλλά μέσα από τη σάτρα. Mm. Τι εννοώ. Αν δεν έβλεπα μέσω του Αριστοφάνη, δεν θα μπορούσα. Έχω δηλαδή την πολιτική οντότητα, αλλά μέσα από τη σάτιρα. Το σατυρικό κομμάτι είναι αυτό το οποίο μου δίνει πιο ξεκάθαρα να βλέπω τι ακριβώς συμβαίνει. Σε όλες τις εποχές, βεβαίως και από το Πασό και από όποιες κυβερνήσεις ήταν και από τη Νέα Δημοκρατία, σε κάθε στιγμή, σε κάθε περίοδο και κυνηγήθηκα και αμφισβητήθηκα και πάντα γίνεται αυτό. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γιατί ο καθένας περιχαρακώνεται στο κόμμα του, στα πράγματά του και, στα πιστεύω του. Τα οποία πιστεύω του σιγά σιγά δεν είναι πιστεύω του. Δεν είναι πιστεύω του. Είναι τι έχω, γιατί στις εποχές αυτό που είναι επικίνδυνο είναι να μην αλλάξει το βλέμμα. Σε αυτή την εποχή έχει αλλάξει το βλέμμα. Δηλαδή υπάρχει μεγαλύτερο μίσος στον κόσμο. Υπάρχει μεγαλύτερη εχθρότητα. Υπάρχει μεγαλύτερη βία. Και δεν ξεκινάει η βία παρά μόνο αν η εξουσία κεντρική δεν είναι σκληρή. Και το νιώθουν. Νιώθουν σήμερα ότι δεν είναι αστεία δηλαδή στη Λάρισα, δηλαδή βγαίνει, άκουσα, έβλεπα τον κύριο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό, να βγαίνει και να λέει ξυλουλιάδα και τα λοιπά και δεν αποκαλύφθηκε τίποτα. Δεν αποκαλύφθηκε τίποτα. Άφησες αποκαλυφθεί κάτι? Δηλαδή συγκαλύπτει τα πάντα. Δεν αφήνει να γίνει τίποτα. Μπαζώνει τα πάντα. Δίνει εντολές, δίνει διαταγές. Κρύβονται όλα. Οι δημοσιογράφοι είναι όλοι σούζα. Ρωτάνε αυτά που είναι και φεύγουν να τα περνάει. Λέει πάντα την απάντηση και φεύγει. Μα δεν είναι εξετάσεις. Συνέντευξη. Δεν είναι. Τι έγινε στο τρένο? Αυτό. Παρακάτω. Τι κάνατε αυτό? Εντάξει. Και απαντάει αυτός. Λέει τα δικά του. Δεν τον στριμώχνει κανένας. Να του πει πώς θα σε αποκαλυφθεί κάτι. Τι έκανες εσύ για να αποκαλυφθεί κάτι? Δηλαδή διαβάζουμε τώρα, ας πούμε, ότι μέχρι και τους στέλνανε για αυτούς που κάνουν έρευνα με τα...
0: Την Ανούμπης λέτε.
1: Ναι, την Ανούμπης.
0: Με τους σκύλους, τους μόνους σκύλους που διαθέτει η χώρα.
1: Ναι.
0: Αυτοί που βρήκαν τα υπονήματα στα χωράφια, καν στο
1: ακριβώς
0: χώρο των Ντεμπών.
1: Ναι. Είναι έξαλλη με αυτό. Είναι έξαλλη ακόμα και με τα σκυλιά που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν κάτι. Δεν τυχαίο ότι... πως τον ρίξαν φόλα στο σκυλί που αποκάλυψε. Δηλαδή, ακόμα και το σκυλί πρέπει να φοβάται. Ακόμα και το σκυλί πρέπει να φοβάται. Ακόμα και το σκυλί πρέπει να φοβάται. Αυτή η χώρα έχει γίνει, υπάρχει μια τρομοκρατία. Έλεγα τώρα, μιλάγαμε μέσα και έλεγα ότι ήρθα προχθές από μια πτήση από το αεροδρόμιο και βγήκα έξω να, μέχρι να πάρω το αυτοκίνητο. Έρχεται ένας κύριος που μου λέει, κύριε Λαζόπουλο, μου λέει, μην κοιτάξετε. Είμαι υπάλληλος στο αεροδρόμιο, δεν θέλω να δουν ότι σας μιλάω. Το και στο αεροδρόμιο, σας παρακαλώ μην με δείτε, φεύγω. Δηλαδή, σαν να συναντιόμαστε τέτοιο καθεστώς τρομοκρατίας, φόβου. Τι θα συμβεί στη ζωή σου? Τι σε περιμένει? Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει ποτέ. Δηλαδή, την έννοια σε όλη τη μεταπολίτευση, ναι, και θα μπορούσα να κάνω όλη τη σειρά αυτά που έκανα, το Ζέκα Μικροσμίτσος, μέχρι τα 290 επεισόδια φτάνει τώρα. Θα μπορούσα να γράφω την ιστορία τι γινόταν τότε και πώς τα αντιμετώπισε και πώς τα βλέπαμε τότε. Και μέσα από εκεί θα μπορεί να περάσει όλη η ιστορία της μεταπολίτευσης μέσα από τη σάτρα μας, από το χιουμούρ. Και η σάτιρα είναι πράγμα το οποίο δεν γίνεται να μην κυνηγηθεί, όπως και ο Αριστοφάνης κυνηγήθηκε. Και αυτοεξορίστηκε και έφυγε. Και μετά 5-10 χρόνια πήγαν οι Αθηναίοι και τον παρακαλάγανε να γράψει ξανά. Και έγραψε τον πλούτο και ξανακέρδισε την εμπιστοσύνη τους και ξανά ήρθε. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί να είσαι ένας ο εσωτερικός συγγραφέας και ο εσωτερικός ηθοποιός. Στο κομμάτι αυτό, γιατί κάνω και την κωμωδία κυρίως υπηρετώ, αυτό είναι το είδος που υπηρετώ. Δεν υπάρχει σατυρικός λοιπόν ηθοποιός και συγγραφέας που να μην έχει κυνηγηθεί ή να είναι να χαίρονται όλοι. Δεν μπορεί να χαίρονται όλοι.
0: Θα επιστρέψω, εσείς ναι. Πήγατε βαθιά πολιτικό είστε, διότι το θέατρο, κατά τη γνώμη μου πάντα, και η σάτιρα είναι ύψιστη πολιτική πράξη. Με την θεατροκρατία, όπου ο Πλάτωνας έλεγε ότι αυτό είναι η οχλαγωγία, αλλά ένας σύγχρονος Έλληνας φιλόσοφος, Κωστής Παπαϊωάννου, είπε ότι αυτή ήταν η μέθεξη της αρχαίας ελληνικής δημοκρατίας. Οι θεατές συνδιαμόρφωναν με το συγγραφέα απέναντι στην κρατική εξουσία, αλλάζαν και το έργο εν κινήσει, να το πω έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και επειδή είστε αριστοφανικός, κοιτάξτε, ο Αριστοφάνης τα έχει πει όλα για τη δική του περίοδο. Υπείς, αχαρνείς, νεφέλες, σφίκες.
1: Τώρα είμαστε στις ισόρνηθες.
0: Μπράβο,
1: ορνηθες. Όπου τα πουλιά βάζουν φόρο στα άλλα πουλιά για να μην μιλάνε. Δηλαδή, τι κάνει, ελέγχεται ο αέρας, όπως ελέγχεται ο αέρας της τηλεόρασης. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει να είναι οι δημοσιογράφοι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. Μιλάνε και αντιμετωπίζονται ότι σαν να ενοχλούνται. Δεν είναι ότι μα τίποτα είναι αυτά που λέτε. Έχουμε δημοκρατία, άρα. Γιατί είναι εσύ, πού το ξέρεις εσύ, από πού το έχεις διασταυρώσει. Δηλαδή ρωτάει η Πορτοσάλτα και τον άλλον και λένε έχουμε δημοκρατία, άρα. Τι μου λες τώρα. Αυτό είναι ο σουρεαλισμός. Δύο λογικές ανόητες που διασταυρώνονται είναι σουρεαλισμός. Συναντιώ τη διάσημη και λέω, πω, τι ωραίας που είσαι εσύ. Δεν μπορώ να ησυχάσω, αλλά με ματιάζω το πρωί. Ωραία. Το πιστεύω, είναι οι δύο. Περνάει ένας τρίτος που του κοιτάει και λέει, θα πάνε καλά. Αυτό που γίνεται είναι απίστευτο. Είναι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος οι δημοσιογράφοι. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε καμία περίοδο. Θυμάμαι όλες τις περίοδους.
0: Άρα θεωρείτε ότι είναι μια εντελώς διαφορετική περίοδος σε αυτή τη μεταπολιτευτική διαδρομή που τα έχετε δει όλα.
1: Είναι.
0: Έχετε συνομιλήσει με τους πάντες, έχετε καυτηριάσει τους πάντες, έχετε επικροηθεί από πολλούς.
1: Δεν
0: θα
1: εγώ,
0: μας πείτε στη συνέχεια ποιοι ήταν και πιο ανεκτικοί. Έχει ένα ενδιαφέρον για να καταλάβουμε κάποιες προσωπικότητες. Όμως λέτε ότι αυτή εδώ είναι μια άλλη περίοδος εντελώς.
1: Είναι μια άλλη περίοδος. Δηλαδή άκουγα τον Καραμαλή, θέσμιλος, δεν ξέρω, που έλεγε στους και όχι λέμε στους ξενέρωτους κτλ. Δηλαδή ο Καραμαλής χρησιμοποιεί το Λουκιανό και Λαϊδόνι. Δηλαδή, έναν άνθρωπο που τραγούδησε και είχε τη σάτρα, γιατί ο Λουκιανός έχει γράψει τις επιθεωρήσεις σε όλες τις δικές μας, είναι αγαπημένος και συνεργάτης και δικός μου. Δηλαδή, έχω αναμνήσει από τον Λουκιανό για να πει αυτό που δεν μπορεί να πει κι αυτός. Γιατί κι αυτός ψάχνει τρόπο να πει στους δικούς του.
0: Α.
1: Ότι, βέβαια. Μα τι κάνει. Και ο Καραμαλής και ο Σαμαράς.
0: Δεν μιλάει ευθέως, λέει.
1: Όχι. Ο Σαμαράς έχει αρχίσει να μιλάει λίγο ευθέως. Ο Καραμαλής έχει ακόμα τον παλιό τρόπο. Το παραμύθι. Μια γιά μου, ξέρω εγώ, έπεσε και έσπασε τα αυγά. Όποιος πάει τα αυγά. Δηλαδή πάει στην παροιμία. Και δεν πάει σε ό,τι συμβαίνει. Αλλά θέλω να σου πω ότι ακόμα και ο Καραμαλής αναγκάζεται να μιλήσει. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εξουσία η οποία δεν έχει κανένα πρόσωπο. Έχει μόνο πρόσωπο φοβία. Πρόσωπο της φοβίας, του φοβικού, της φοβικότητας. Δηλαδή δεν μπορώ να δεχτώ ότι επικεφαλής της αναθεώρησης του συντάγματος. Θα το κάνεις σε τρεις μήνες. Τρεις μήνες δεν είναι το τραπέζι αυτό να το καθαρίσεις, σε μια εβδομάδα που είναι καθαρό. Το σύνταγμα κάνεις. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Και θα το κάνει ο Βορύδης που έρχεται από την ιστορία με Τσεκούρη. Το Τσεκούρη θα πάρει το σύνταγμα της δημοκρατίας μου και το φέρει σε πέρας. Είναι προσβολή αυτό. Είναι προσβολή για την δημοκρατία μέγιστη. Μέγιστη. Δεν γίνει κανονικά. Θα έπρεπε οι άνθρωποι που στηρίξαν τη Χούντα ή την Χούντο αναφέρον ή την Χούντο πιάνων ή την Χούντο είναι Χούντο βαστάζομενοι και Χούντο βαστάζοντες, θα έπρεπε να μην περιέρχονται σε κανένα ψηφοδέλτιο καμιάς προοδευτικής και δημοκρατικής παράδοξης. Και θα πρέπει να το είχαν συμφωνήσει όλα τα κόμματα.
0: Ναι, αλλά θα σας πει κάποιος, μπήκε σε ένα ψηφοδέλτιο.
1: Θα μας πει κάποιος ότι ο...
0: Και τιμήθηκε με χιλιάδες σταύρους.
1: Δεν μου λες τίποτα εμένα αυτό. Γιατί να μου πει κάτι. Δηλαδή ότι υπάρχουν άνθρωποι που επιθυμούν τη Χούντα. Ναι, βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι. Βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι. Δεν αμφισβητεί κανείς. Δηλαδή δεν στηρίχθηκε ο Παπαδόπουλος μόνο στην τυραννία του. Στηρίχθηκε και σε αυτούς που είχαν όρεξη να τυρανιστούν. Αλλά δεν μπορεί, επειδή κάποιοι έχουν μείνει στο να τυρανιστούν και κάποιοι θέλουν να μείνουν το βασιλιά, να ξαναδώ το βασιλιά, να ξαναδώ την τυραννία, να ξαναβλέπω μέρος της τυραννίας. Πώς προχωράει μια χώρα. Δημοκρατικά. Δημοκρατικά τι σημαίνει? Ότι οι περισσότεροι, όπως τώρα, ναι, έχουμε Νέα Δημοκρατία. Γιατί έχουμε Νέα Δημοκρατία? Γιατί έχουν πάρει 41%. Και καλά κάνουμε και έχουμε Νέα Δημοκρατία. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα το βουλώσουμε κιόλας. Δεν σημαίνει ότι έχουμε 41%, μην μιλάς. Και να κυκλοφορούν όλα αυτά τα τρόλ με τα ίδια λόγια, συντεταγμένο στρατός, με τα ίδια επιχειρήματα, παντού. Όχι.
0: Πείτε μου, κύριε Λαζόπουλε, αν ζούσε σήμερα ο Αριστοφάνης, πιστεύετε με αυτό το σουρεαλισμό που περιγράφεται, θα ήταν σε δύσκολη θέση στο να συγγράψει ή θα
1: εγώ
0: ήταν,
1: νομίζω...
0: και θέλω να μας το απαντήσετε από, ή είναι η χαρά των σατυρικών, όπως εσείς, τέτοιες περιόδους?
1: Κοίταξε, είναι η χαρά των σατυρικών, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα. Γιατί κανένας δεν πιστεύει ότι ανοίγουν τέτοια θέματα, δηλαδή κάθε μέρα ανοίγεις κάτι και κάτι υπάρχει. Δεν υπάρχει μία μέρα που να μην έχει σκάσει ένα σκάνδαλο, να μην έχουν φύγει άνθρωποι, να μην παρεκτούνται και εξαφανίζονται αυτοί. Δηλαδή εξαφανίζονται όπως σε κάτι οργανώσεις. Δηλαδή, πού πήγε, το σκοτώσανε, δεν ξέρεις. Πού είναι ο Τριαντόπουλος, πού πήγε, πού πάνε αυτοί οι άνθρωποι, πώς χάνονται έτσι. Ή τους άλλους αποσύρουνε, όπως τον Βορύδη, όπως τον Αβγιανάκη, τους αποσύρουνε και τους ξανεμφανίζονται κατά άλλη περίοδο. Πόσο καιρό θέλει αυτός για να γίνει, να μην το αναφέρουμε, για να φύγει από την επικοινωνία, τόσο. Βάλ τον ξανά. Και τους βάζω ξεδιάντροπα για να σου λένε ότι θα κάνω ό,τι γουστάρω και θα με ψηφίζεις. Γιατί ποιος άλλος είναι. Τι λες.
0: Άρα μπαίνετε στα ποιοτικά στοιχεία. Θέλω να μείνω λιγάκι σε αυτό που είπα, το φόβο και τη μεγάλη σιωπή. Δηλαδή και ο κόσμος φοβάται να μιλήσει. Σας έχω ακούσει στο τσαντήρι, το λέτε πολλές φορές. Αλλά φοβάται μόνο ο κόσμος? Πού είναι οι καλλιτέχνες, θα σας πει κάποιος? Πού είναι οι διανοούμενοι? Παλιά, ακόμη και σε εσάς, στις δικές εκπομπές, μιλούσαν ανοιχτά, φώναζαν. Τώρα, σαν να σας ψιθυρίζουν ακόμη και σε δημόσια θέση το αυτή. Έχω παρακολουθήσει ότι, γι' αυτό σας ρώτησα αν βλέπετε μια μετάλλαξη και στην ίδια την κοινωνία μετά από 4 δεκαετίες. Ακόμη και στις εκπομπές τις πρόσφατες, περίπου εσείς είστε ο υποβολέας, ο ψημιθιολόγος αυτού που καλείτε. Όχι σε όλους, αλλά κάποιοι εξ αυτών. Τι συμβαίνει εδώ, υπάρχει μια απέραντη σιωπή?
1: Καταρχήν μιλάει ο κόσμος. Δηλαδή στη λαϊκή πηγαίνουμε, μιλάμε.
0: Να ανοίξω μια παρένθεση. Φοβερή ανακάλυψη του ανθρώπου που κάνει τις δημοσκοπήσεις ή μάλλον την καταγραφή της κοινής γνώμης στις λαϊκές αγορές. Καταπληκτικός άνθρωπος, έχετε δίκιο, καταπληκτικός ο συνεργάτης σας.
1: Ναι.
0: Και μπράβο που τον εντοπίσατε.
1: Ναι.
0: Οφείλω να το πω.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Δουλειά ρεπόρτερ, κανονικά.
1: Ναι. Καταρχήν μιλάει ο κόσμος. Αυτό είναι το πρώτο. Οι καλλιτέχνες πολλοί τρόποι υπάρχουν για να πλησιαστούν. Καταρχήν η ΕΡΤ. Έτσι. Η ΕΡΤ δεν θα μπει μέσα αν δεν υπή σε μια συνέντευξη κάτι, μετά μπορεί ο ρόλος να κοπεί.
0: Γιατί? Δεν είναι εθνικό δίκτυο, δεν είναι δημόσιο, δεν είναι από τον οβολό του Έλληνα.
1: 250 εκατομμύρια παίρνει η ΕΡΤ τον χρόνο, τα πληρώνουμε εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Δεν αποφασίζουμε εμείς. Δηλαδή, εγώ ας πούμε, υπήρχε μια εκπομπή Σημείο Συνάντησης, τρεις καλλιτέχνες με ζητήσανε και επειδή ήταν να μιλήσω ζωντανά και δεν μπορούσα να κάνω μοντάζ. Τρεις καλλιτέχνες βρήκαν λόγους, εξηγούσαν μέρες γιατί αποφασίσαν ότι δεν μπορεί να γίνει έτσι, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς και με κόβανε. Και κόβανε και τους ανθρώπους. Δεν έχουν κανέναν ενδιασμό. Και σε εκπομπές άλλες που καλούμε να πάω, μετά από λίγο έρχονται και μου λένε: ξέρεις, μας πήρε ο πρόεδρος και δεν μπορεί να είσαι. Και τι να κάνουμε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Αισθάνονται άσχημα κι αυτοί. Δεν λέω ότι θέλω σόν και καλά να είμαι. Δεν με ενδιαφέρει να είμαι. Αλλά ξέρω ότι αυτό γίνεται και σε άλλους που δεν έχουν τη δύναμη ούτε καν να το πουν. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι οι εταιρείες αυτές που οι διαφημιστές που δίνουν χορηγίες σε διάφορους stand-up comedians διάφορα λένε και κάποια πράγματα την ώρα που σου δίνει τη χορηγία. Ότι θα να κάνετε κοινωνική σάτυρα, να μιλάτε γενικά, μπορείτε να μιλήσετε για την ακρίβεια. Όπως ο Πρωθυπουργός μετά από πόσο καιρό αποφάσισε ότι η ακρίβεια λίγο πριν ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος βρήκε τον τρόπο να την τσεκάρουμε καλύτερα. Δεν βρήκε τρόπο να την χτυπήσει.
0: Πόσο κάνει.
1: Βρήκε τρόπο να καθόμαστε εμείς να συγκρίνουμε ότι στην Κοζάνη είναι πολύ φθηνά τα πράγματα. Φύγαμε από την Αθήνα τώρα, πάμε στην Κοζάνη να πάρω την ντομάτα. Δηλαδή, τι μαλακίες. Και λέγονται αυτά σταθερότητα και σοβαρότητα. Επειδή τα λέει σοβαρά, δεν είναι και σοβαρά. Επειδή τα λέει σοβαρά, δεν είναι σοβαρά. Δεν είναι δυνατόν να λες ότι μπορεί να τσεκάρεις ό,τι θέλεις και μπορεί να δεις και να διαλέξεις τη μέση. Τι δεν κάνω. Εδώ και να πάω από το ένα μέρος στο άλλο στην Αθήνα, δεν μπορώ να συναντήσω το παιδί μου. Όλη μέρα θα συναντάω το σούπερ μάρκετ. Τι καταλαβαίνει δηλαδή. Ξυπνάει ένας ένας 10 μία δουλειά και λέει πού στο διάλογο έχει αγκούρι φτηνό. Πού έχει τη μαρμελάδα να πάμε. Και να ξεκινήσω να κάνουμε tour όλη μέρα. Για να ψωνίσω, φτάσουμε κατάκοπη με τρία αγγούρια και δύο ντομάτες στο σπίτι.
0: Α, είναι... θα σας μαλώσω. Έχει πρόταση αντιπολίτευση. Θα σας κάνει, λέει, αντιπολίτευση δωρεάν τις μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Άρα, ο ένας κόβει, ο άλλος ράβει, αλλά στα επιφαινόμενα.
1: Θα μιλήσουμε και για τους.
0: Όχι για... στην ουσία.
1: Θα μιλήσουμε και για τους πιθανούς διαδόχους.
0: Προφανώς, αλλά θέλω να πω, επειδή το υπενιχθήκατε, μήπως τελικά δεν είναι δημοκρατία. Αλλά είναι διαχειριστές δημοκρατίας και σε ένα σύστημα που μας το έχουν φέρει απ' έξω.
1: Όλο το σύστημα είναι σάπιο.
0: Όλο.
1: Όλο το σύστημα είναι σάπιο. Αυτοί είναι πιο σάπιοι και είναι ηγέτες της απείλας. Αλλά όλο το σύστημα είναι σάπιο. Το Πασόκ είναι στα καλά του. Ο Ανδρουλάκης είναι για να είναι αρχηγός. Επειδή το έχει αποφασίσει αυτός και πέντε κομματικοί φίλοι του. Δεν το καταλαβαίνει. Δεν το νιώθει. Δεν το βλέπει. Δεν έπρεπε να έχει κάνει κάτι. Τι θέλουν. Η Νέα Δημοκρατία θέλει τη διάσπαση του Πασόκ. Να φύγουν όσοι να φύγουν να πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Και βγαίνει ο Δούκας και λέει ότι πρέπει
0: να συνεννοηθούμε
1: τι είμαστε. Είμαστε στην κεντροαριστερά ή είμαστε αυτοί που καθόμαστε στο χολ της δεξιάς και περιμένουμε να μας χώσει να γίνουμε φλωρίδιδες, χρυσοχοίδιδες και πιερακάκηδες. Και Διαμαντοπούλου που φαίνεται ότι...
0: Λάρτζιστε, λίγους είπατε. Γιατί ο Σαμαράς λέει ότι είναι περίπου τα 2/3 της κυβέρνησης πια Πασό. Ναι, πρώην Πασό.
1: Δηλαδή έχουν φύγει αυτοί, είναι ήδη οι μηχανές εκεί και περιμένουν να κατασταθεί το κόμμα να πάει εκεί. Και βάζει ένα φρένο ο Δούκας και λέει η κυρία Διαμαντοπούλου ότι είναι γελοιότητα αυτό. Δηλαδή, να μείνουμε και με την αμφισβήτηση τι είναι το Πασόκ, τι κόμμα είναι. Επειδή ξεχνάει η κυρία Διαμαντοπούλου ότι συνεργάστηκε με τη Νέα Δημοκρατία και έφτασε στο 4%.
2: Και ότι αν συνεχίσει να το λέει αυτό, θα πάει ακόμα παρακάτω. Ότι δεν μπορεί ένα κόμμα. Δηλαδή δεν έχει στελέχη το Πασόκ. Έχει πάρα πολύ ωραία στελέχη. Τα νεότερα στελέχη. Και ο Ντοδονής, ο Χριστίδης και ο Καρχημάκης εδώ, ο Λευτέρης. Δηλαδή έχει στελέχη. Και στελέχη ωραία. Δυνατά στελέχη. Τα οποία επειδή δεν έχουν το μηχανισμό, χάθονται και περιμένουν τη διάλυση του κόμματος για να πάρουν ένα κομμάτι. Εδώ τις ευθύνες έχει ο κ. Ανδρουλάκης. Και ο κ. Γερολάνος είναι μια υγιής δύναμη. Είναι ένας πολιτισμένος άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει, πώς να το πω ρε παιδί μου, ξέρει ιστορία, ξέρει να μιλάει.
3: Ωραία, αλλά επειδή εγώ επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι είσαι πομπός και δέκτης του κοινωνικού σώματος. Πιστεύεις σοβαρά ότι η κοινωνία ενδιαφέρεται αν θα είναι ο Γιώργος, αν θα είναι ο Λάκης, ο Αποστόλης, ή ενδιαφέρεται να ακούσει ποιες είναι οι διακριτές? Είπες για την ακρίβεια, πολύ σωστά. Αυτό είναι το θέμα. Το πόσο κάνει ή η δωρεάν μετακινήσεις, ή θα έπρεπε να ακούσει. Γι' αυτό λέμε πως είναι όλα στημένα τελικά και διαχειριστικά. Ποιος μειώνει το ΦΠΑ? Ποιος καταργεί τον ένφια? Τον έχουν ξεχάσει. Όλοι τον καταργούσαν.
2: Καλά.
3: Θέλω να πω, μήπως είναι δοσμένες συνταγές, απλά εγώ να είμαι λίγο καλύτερος διαχειριστής από σένα.
2: Αυτό που γίνεται είναι,
3: ναι,
2: λέει ο κ. Μητσοτάκης κάτι,
3: mm-hmm,
2: και οι άλλοι απαντούν με κάτι άλλο. Και ουσιαστικά θέτει ο Μητσοτάκης αυτό που θέλει. Αυτός βάζει τους κανόνες. Δεν καταλαβαίνουν ότι ο κόσμος ζητάει ένα σύστημα καινούριο. Ένα σύστημα το οποίο περιέχει και αριστερά και δεξιά και τα πάντα. Δεν είναι ο κόσμος ούτε αριστερός ούτε δεξιός. Γιατί τα πράγματα έχουν γίνει μια σαλάτα. Το κουκουέ δεν είναι αυτό το οποίο στήριξε τον Μητσοτάκη και το βρώμικο 89. Τα βρώμικα νερά του 89 νομίζετε δεν φτάνουν μέχρι τώρα? Τι? Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν θα τους κάνει τη δωρεά μετακίνηση δηλαδή, και θα πηγαίνει δωρεάν στην Κοζάνη να πάρει την ντομάτα, αφού θέλουμε να επεκτείνουμε την προηγούμενη? Τι λογική έχει? Έχει στο ότι θα σου κάνω δωρεάν τη μετακίνηση. Όχι, ρε μεγάλε. Δεν θέλω να μου κάνεις δωρεάν τη μετακίνηση. Θέλω να μου ανεβάσεις το μισθό μου, να πληρώνω χαμηλά τη μετακίνηση. Και δεν θέλω καμιά χάρη. Θέλω αυτό που δικαιούται ο Έλληνας. Ο Έλληνας δικαιούται στις ώρες που ζει. Που δουλεύει 13 ώρες. Που πραγματικά σε βλέπω πάρα πολλά παιδιά. Πάρα πολλά παιδιά εξουθενώνονται. Εξουθενώνονται. Δεν έχουν ζωή. Φτάνουν κουρέλες στο σπίτι. Και υπάρχει άλλη κατηγορία που, επειδή βλέπουν όλη αυτή την κατάσταση, έχουν πέσει στον τζόγο. Πολύς τζόγος στα παιδιά 17 χρονών.
3: Και ηλεκτρονικά, ε.
2: Ναι. Αλλά ακόμα και η ΕΡΤ όταν κάνει διαφήμιση, τζόγο βάζει. Που πληρώνεται από εμάς. Και θα μπορούσε να μην έχει καν. Θα πεις 250 εκατομμύρια. Τι ανάγκη έχεις? Τι λειτουργείς?
3: Άρα αυτή η μεγάλη σιωπή στον κόσμο, η οποία έχει καταρχάς έχει αμφιθυμία, θεωρείς, ο κόσμος, γιατί εσύ εισπράττεις
2: μια χαρά είναι,
3: δηλαδή τι θέλω να πω, ακούει κάποιος την εκπομπή του Λαζόπουλου,
2: ναι,
3: Λαϊκή Αγορά ή και μέσα,
2: ναι,
3: περίπου αισθάνεσαι ότι άμα σε βρει και είσαι μέρος της εξουσίας θα φας και ξύλο, έχει θυμό, έχει οργή,
2: ναι,
3: και μετά πέφτει σε απόλυτη κατατομία.
2: Δεν πέφτει σε
3: κατατομία. Μαζεύεται στις πλατείες στα τέμπη 2 εκατομμύρια και μετά χάνεται.
2: Δεν χάνεται.
3: Αλλά πώς το ερμηνεύεις?
2: Το σύστημα και οι δημοσιογράφοι δουλεύουν πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Είναι δυνατόν να γίνει τη μεγαλύτερη δίκη και να μην έχουμε καμία εικόνα και να μην ακούμε καμία κουβέντα? Στη δημοκρατία το πρώτο πράγμα που είναι να ακούγεται τα πάντα. Λέω εγώ κάτι, μου λένε κάτι, το αντιμετωπίζω, είμαι ζωντανός και απαντάω. Και καλά κάνουν και μου μιλάνε και λένε τη γνώμη τους. Δεν έγινε και κάτι. Είμαστε στο Δανείο και δεν μπορούμε να μιλάμε. Διαφωνούμε. Δεν σκοτωνόμαστε. Διαφωνούμε σε κάτι. Θα καθίσουμε να το βρούμε.
3: Mm-hmm.
2: Δηλαδή ο πολιτισμός αυτό είναι. Αλλά ο πολιτισμός είναι να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να ξέρουμε ποιοι είμαστε. Εσύ είσαι ο Γιώργος, είσαι δημοσιογράφος, εγώ είμαι ηθοποιός, ειδικός συγγραφέας, και είμαι εδώ, ο Λαζόπουλος. Δεν είμαι κάτι άλλο. Δεν θέλω κάτι άλλο, δεν επιδιώκω κάτι άλλο. Να ξέρουμε ποιοι καθόμαστε, ποιοι μιλάμε και μπορούμε να τα βρούμε. Δεν θέλουμε να βάλουμε τους εγωισμούς μας. Γιατί οι Έλληνες έχουν έναν εγωισμό λάθος. Αυτός ο εγωισμός λάθος δημιουργεί τις γυναικοκτονίες. Αυτός ο τρόπος που μεγαλώσαμε. Είσαι εσύ και θα σου κουνηθεί αυτή. Κοίτα μου, σου πάρει τον αέρα και άσε να πατήσει το πόδι και μετά ξέρεις εσύ θα κάνεις. Και δεν μπορείς να δεχτείς ότι εκεί που βάζεις το συνέστημά σου δεν είναι και η ιδιοκτησία σου. Δεν είναι τράπεζα γυναίκα που συμβάζει τα λεφτά σου και απαιτείς να κάθε σούζα. Η γυναίκα δουλεύει σήμερα, εργάζεται, μπορεί να συμβαρεθεί, μπορεί να φύγει. Αλλάζει τα δεδομένα, τα νεύρα είναι αλλιώς. Η διαχείριση των νεύρων είναι αλλιώς. Τα νέα τα παιδιά είναι αλλιώς. Αφού μπορούμε ένα τηλέφωνο να φέρουμε την κοπέλα στο σπίτι, να πάνε κάπου. Τι λογική έχει. Είναι, ζουν αλλιώς. Λέω,
3: μια χαρά το προσέγγιση.
2: Λέω σαν να πεις ειδικά. Του λέω, εσύ, γιατί λέω, το βάζετε, λέω, στην τελειώσατε τη μία τη σειρά. Όχι, μου λέει, εδώ μου λέει. Λέω, γιατί εδώ. Μου λέει, παράλληλα μου λέει, μιλάω και με την κόμμα, μου λέει, κανονίζω που θα πάω, τι θα κάνω. Δεν μπορεί να τα βλέπει η μάνα μου, λέει αυτά. Γι' αυτό η μικρότερη οθόνη νίξει τη μικρή. Και αν η μικρή οθόνη δεν σεβαστεί τη μικρότερη οθόνη, θα χαθεί. Γιατί τώρα συνέχεια θα πάμε σε πλατφόρμες, θα βλέπουμε πιο καλά σειρές, χωρίς διαφημίσεις και είναι υποτίμητο να πληρώνεις. Όπως θα έπρεπε να είναι η ΕΡΤ. Όχι όπως είναι η ΕΡΤ.
3: Βέβαια, οι πλατφόρμες έχουν
2: ένα τηλέφωνο με στο έξω του λέει να κοπεί αυτό, να κοπεί. Ό,τι θέλω να κάνω. Τι, όλη μέρα αυτή η δουλειά γίνεται. Τηλεφωνοκρατία έχουμε.
3: Τηλεφωνοκρατία.
2: Σε παρακαλώ, μην τον δω να περάσει από εκεί. Σε παρακαλώ, έχουμε δίκιο. Μην τον δώσω δύο χρόνια. Δώσε το μισό. Σιγά. Τους πάνε έτοιμες. Ακόμα και τις αποφάσεις.
3: Εγώ προσπαθώ να κρατηθώ στο περίγυρο ακόμη των πολιτικών. Θα πάω στα καυτά.
2: Δεν έχουμε έρθει στον ελληνικό ακόμα. Περιμένω εγώ τον ελληνικό.
3: Λοιπόν, δεν βρίσκεις ότι έχει αμφιθυμία λοιπόν ο κόσμος. Και βρίζει.
2: Όχι.
3: Και ναι. Το δεύτερο που θέλω να σε ρωτήσω, ο κόσμος αυτός, τον οποίον ακούς, έχει αλλάξει τουλάχιστον το συμπεριφορικό του. Διότι τη δεκαετία του 90, στους 10 μικρούς μίτσους,

0: πολιτιακά και πολύ σωστά ζητήματα αλλαγής. Δεν είναι να αλλάξω μόνο μια κυβέρνηση, είναι πολιτιακό βαθύτερο. Ωραία. Είναι μια τέτοια κοινωνία ή είναι μια κοινωνία που έχει ιτηθεί μετά από 15 χρόνια, έχει προσαρμοστεί μια κατηγορία της. Έχεις νέα παιδιά, σωστά το είπες, που δυσκολεύονται, αλλά θέλω να σου πω ότι έχεις και νέα παιδιά που μέσα στο σπίτι βλέπουν το Γιώργο, για να μην θίξω άλλο, αρχαιο ΠΚΠ. Και σου λέει ο Γιώργος, πού πας Αποστόλ, παιδί μου, να το πω όπως το λέτε στη δική σας αξάν, πού πας Αποστόλ, πας παιδί μου, εδώ, μπάκα, τη γεμίσουμε, την τσέπα. Αυτά πώς τα εισπράττεις με ενδιαφέρει. Είδες μέλισσες, πήγα ενικό.
1: Όχι μόνο πήγες ενικό, πήγες και λάρισε, κατάλαβες. Λοιπόν, για να μπορείς να μπεις μέσα σε ένα σπίτι, να δούμε την εποχή εκκινική και πάμε να δούμε τώρα. Στην εποχή εκκινική, ο πατέρας αυτός έχει κουραστεί να λέει τα ίδια. Και τα ίδια έχει βαρεθεί. Έχουν έρθει, του έχουν πει, δώσε πεντεκτήματα να πάρεις, θα πάρουμε από τον ΠΚΠ, θα πάρουμε αυτές τις ένα κάτι. Φέρε και το μηχανάκι να το φτιάξουμε εδώ πέρα. Σου βρούμε και για το παιδί σου κάτι να έχει, ένα 200-300 το μήνα, να κάθεται, να τα παίζει, όπως και κερδίσει κάτι. Όταν είναι εξαντλημένος ο άνθρωπος από τα χρόνια και μόνο και μην περνάμε τον COVID ανέμακτα. Στον COVID βγήκανε τα καλώδια από μας σαν υπολογιστές και ξανασυνδεθήκανε. Προσπαθούμε να θυμηθούμε ποιους ξέραμε. Και μέσα στα 2 χρόνια γίνανε και τα lifting όλα και είναι μια καινούργια γενιά αγνώριστη. Δηλαδή μέσα στα 2 χρόνια, επειδή πήγαν πολύ στα lifting τότε και τα κάνανε. Και πραγματικά δεν μπορώ να γνωρίσω ανθρώπους. Επανασυστήνουμε. Άρα λοιπόν, οι νέοι άνθρωποι είναι και πιο στα τέτοια τους και κάνουν και ένα σιγά και δεν τους νοιάζει τίποτα και δεν θέλουν να συμμετέχουν. Παρά μόνο τι κάνουν, αρχίζουν να κάνουν συμμορίες σαν τους γονείς τους.
0: Αυτό είναι μια προσέγγιση που δεν την έχω ακούσει.
1: Τα παιδιά βλέπουν πολύ καλά τι κάνουν οι πατεράδες τους. Αυτό που ακούμε, ότι πιάσει ένας αστυνομικός μαζί με ένα δικαστικό, μαζί με όλους αυτούς που έχουν οργανωθεί παντού. Η Γενική Γραμματεία των Υπουργείων είναι μέσα στις προδρομίες, στις προδρομίες είναι από εκεί, αυτοί τα παίρνουν από εδώ. Τα βλέπουν αυτά τα παιδιά. Και καταλαβαίνουν ότι άμα δεν έχεις ισχυρούς φίλους, δεν έχει χάνει τίποτα. Βρίσκουν και αυτοί 5-6. Βρίσκουν και 2 από μια άλλη φυλή να κάνουν δρομοδουλειές. Τους δίνουν κάτι τις από αυτά που παίρνουν οι γονείς τους και τους τα φτιάχνουν. Και μπαίνουν σιγά σιγά στο να φτιάχνουν και οι μικροί συμμορίες. Και μόνο βλέποντας τις συμμορίες των μικρών θα έπρεπε να έχουμε καταλάβει ποιες εγκληματικές συμμορίες έχουν κάνει μεγάλοι. Οπότε αυτή η κοινωνία τώρα τι θα γίνει. Τα παιδιά θα σπρώξουν και κάποια ναρκωτικά, να βγάλουν κάτι. Θα είναι σε μια σχολή, θα πρέπει να τελειώσουν τη σχολή, θα τους πλησιάσει κάποιος. Και αρχίζει σιγά σιγά να διαβρώνεται όλη η κοινωνία. Μια διαβρωμένη κοινωνία δεν μπορεί να πάει πουθενά. Μια κοινωνία που βουλιάζει δεν μπορεί να πάει πουθενά. Αν η κοινωνία δεν αποφασίσει ότι πρέπει να ξαναβρεθεί το δίκαιο, γιατί το δίκαιο είναι ο άξονας γύρω από τον οποίο μπορεί να στρέφεται μια κοινωνία. Με άδικο δεν μπορείς να σταθείς. Δεν μπορείς να... Και γιατί στο άδικο, καθώς γυρνάει, βαριέσαι, απελπίζεσαι, φοβάσαι, μπορείς να νιώσεις τα πάντα. Όταν ξέρεις όμως ότι θα γίνει αυτό και εγώ θα βρω το δίκαιο μου και θα το βρω το δίκαιο γρήγορα, όχι με τη δίκη των τεμπόντων, έχουν κάνει 200 δίκες.
0: Α, καλά.
1: Να μην τελειώσει τίποτα. Τα έχουν συγκαλύψει όλα. Και βγαίνει ο άλλος και λέει, ξυλολιάδα. Ποια ξυλολιάδα. Ποια ξυλολιάδα. Αφού δεν έχεις απαντήσει τι ήταν αυτό που είδαμε,

0: είδαμε. Πώς εσύ το ξέρεις?
1: Είδαμε, ακούσαμε.
0: Είδαμε, ακούσαμε.
1: Όχι από τους ίδιους βέβαια.
0: Έτσι. Όχι, δεν ακούμε τίποτα. Αυτοί, αυτά που δεν λένε οι ίδιοι, δεν τα δέχονται.
1: Άλλο αυτό. Λάκη Λαζόπουλε, θα πάω αναγκαστικά σε διακοπή και θα επιστρέψουμε. Σύντομη διακοπή. Επιστρέψαμε εδώ στις αντιθέσεις. Από ό,τι έχετε καταλάβει, ο Λάκης Λαζόπουλος έχει έρθει με μεγάλη διάθεση απόψε να πει πολλά για όλους και για όλα, όπως κάνει πάντα. Υπάρχει και ένα. Αυτό είναι ένα κομμάτι της νεολαίας. Αλλά επειδή έχω την άποψη και σε έχω ακούσει, την έχεις και εσύ, ότι οι νέοι που τους δείχνουμε με το δάχτυλο, μάλλον μας μιλάνε, εμείς δεν τους ακούμε. Ναι. Τους δείχνουμε με το δάχτυλο. Και οι νέοι πιστεύω ότι λένε αυτά που θέλουν να πούνε, εμείς δεν ακούμε. Υπάρχει ένα κομμάτι της νεολαίας, συντριπτικό κατά τη γνώμη μου, που και σπουδάζει και δεν του αρκεί το ένα πτυχίο ή το μάθανε να μην του αρκεί το ένα πτυχίο και δουλεύει. Τώρα που κλείνουν οι σχολές, όλα τα παιδιά σπέβουν σε νησιά, σε κάμπινγκ, να βγάλουν τα σπασμένα, όπως λένε, για το χειμώνα και ό,τι περισσέψει, και ένα συντριπτικό της κομμάτι φεύγει. Δηλαδή, Λάκη, φεύγει το αύριο που είναι σήμερα. Αυτό φεύγει.
0: Τα παιδιά αυτά έχουν πολιτισμό. Έχουν σεβασμό στις σχέσεις τους, στις κοπέλες τους, στα αγόρια τους. Έχουν άλλη συμπεριφορά. Μιλούν με τελείως άλλο τρόπο. Είναι άλλα παιδιά. Φεύγουν πάρα πολλά παιδιά έξω. Πήγα και όποτε πηγαίνω έξω, συναντάω ανθρώπους και μου μιλάνε. Και έχω ζήσει πολύ συγκινητικά πράγματα. Τι όμως η παιδεία των λίγων, χάθηκε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι για να μπορεί να σταθεί η κοινωνία. Γιατί το ένα είναι η δικαιοσύνη, το άλλο είναι η νεολαία. Δικαιοσύνη και νεολαία. Δικαιοσύνη και νεότητα είναι ο τρόπος να σώζονται οι κοινωνίες. Δηλαδή, η πρώτη μετανάστευση που έγινε στην Ελλάδα το περίοδο του 50-60, τέλος πάντων, φύγανε τα εργατικά χέρια. Φύγανε να δουλέψουν, να πλύνουν πιάτα. Αφού πλύνανε πιάτα, κατάφεραν και αγοράσουν πιάτα. Και μοιράζαν πιάτα, κάνανε εστιατόρια, κάνανε λεφτά. It's money. Okay. Now we're okay.
1: Μια χαρά το
0: παιδί. Man, it's okay. Man. Γίναν κάτι. Γίναν κάτι. Η δεύτερη φουρνιά, την ώρα που νιώθαν ότι η Ελλάδα πάει να πατήσει τα πόδια της, μας χρεοκοπεί το Πασόκ, συμπράττει Νέα Δημοκρατία και έρχεται και ο Τσίπρας και δίνει μια κλωτσιά. Και φτιάχνεται το τρίο καταστροφή. Και γίνεται η μετανάστευση των νέων. Φεύγουν τα μυαλά. Παίρνουν όλους τους νέους ανθρώπους, τους γιατρούς, τους επιστήμονες, τους πάντες που τους σπουδάσαμε εμείς και πάνε και δουλεύουν παντού. Και τους στερούν από εμάς. Ερχόμαστε εμείς εδώ και τι κάνουμε? Ιδιωτικοποιούμε τα πάντα. Τι σημαίνει ιδιωτικοποιούμε τα πάντα? Σημαίνει ότι ένα κράτος δεν θα έχεις εσύ το ΑΣΕΠ να μπαίνεις όπου θέλεις. Θα έχεις το τηλέφωνο εμένα να παίρνεις τηλέφωνο. Γιατί αν την επιχείρηση την έχω φτιάξει εγώ, το ιδιωτικό κράτος, ο ιδιώτης μου οφείλει κάτι. Άρα εγώ θα του στείλω τους υπαλλήλους. Επίσης, ό,τι φωνή υπάρχει στο πανεπιστήμιο, την εξορίζω. Αστυνομία. Δεν θα μιλήσει κανένας. Γιατί το βασικό είναι να μην μιλάει η νεολαία. Το βασικό είναι να μην γίνει τίποτα. Να μην στηθεί ποτέ ξανά πολυτεχνείο. Γιατί το πολυτεχνείο έρχεται σε τη χούντα. Φαντάσου τι μπορεί να κάνει σε μια δημοκρατία. Οπότε διαλύσαν το μυαλό του Έλληνα. Το πήρανε και το πετάξαν έξω. Άρα αυτή τη στιγμή είναι ένα σώμα γερασμένο Έλληνας, χωρίς το νου του ενενικό που μπορεί να δώσει όθηση στο σώμα των Ελλήνων και παραπέουμε και συζητάμε σαν τελειωμένοι βάτραχοι σε μία όχθη. Και ποιος μπορεί καλύτερος να κυβερνήσει? Τι λέει ρε μεγάλε? Τι λέει ρε μεγάλε? Πιάστηκε η χώρα από ένα και δεν μπορεί να βρει έναν άλλον? Ο Ιησούς Χριστός νικάει. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν έχει Νέα Δημοκρατία στελέχη άλλα? Δεν έχει το Πασόκ στελέχη άλλα? Δεν έχει ο Τσίπρας στελέχη άλλα? Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι είναι αυτό το πράγμα? Αυτό είναι αυτά τα σώματα τα γερασμένα, τα οποία έχουν βρει τους δημοσιογράφους, ταΐζονται μεταξύ τους. Οι δημοσιογράφοι δεν είναι μέρος του συστήματος, είναι το σύστημα. Η πλειοψηφία των δημοσιογράφων είναι το σύστημα.
1: Η πλειοψηφία.
0: Η πλειοψηφία των δημοσιογράφων είναι το σύστημα.
1: Είχα την αίσθηση ότι η πλειοψηφία των δημοσιογράφων είναι και χαμηλόμιστη, δεν είναι και προβεβλημένη, δίνουν τη μάχη τους, αλλά σταματάνε σε μία, να το πω με τους δικούς όρους, ιντελιτζέσια και δημοσιογραφική, που λέει από εδώ και κάτω είναι δικό μου κομμάτι. Να,
0: υπάρχουν και άνθρωποι τέτοιοι, ασφαλώς υπάρχουν, και αντιδρούν, και υπάρχουν και οι χαμηλόμιστοι, υπάρχουν και αυτοί που τυραννιούνται στα φύλλα, σε εφημερίδες. Τους βλέπω, τους διαβάζω. Είμαι από αυτούς που διαβάζουν εφημερίδες.
1: Το ξέρω.
0: Έτσι μπορώ μόνο να καταλάβω. Διαβάζω πάντα. Αλλά η πλειοψηφία αυτή, όταν λέει πλειοψηφία αυτή, που φαίνεται.
1: Α.
0: Αυτή που είναι μπροστά.
1: Οι οποίοι μπροστά δεν διαπλέκονται με ιδιοκτησίες. Οι ιδιοκτησίες, είσαι ένας άνθρωπος που τις έχεις γνωρίσει και τα έχεις δει όλα. Δεν διαπλέκονται με πολιτικά συστήματα ή με συμφέροντα. Τελικά ποιος κυβερνά αυτό τον τόπο?
0: Δεν θα πω ούτε περίοδο ούτε τίποτα. Είμαι σε ένα κανάλι μία φορά και ανοίγω μία πόρτα τυχαία των ειδήσεων. Τυχαία. Και ακούω τη φωνή του κυβερνητικού εκπροσώπου να είναι στο κεντρικό κοντρόλ, που να δίνει εντολές για το πώς θα υφερθούν μέσα στους καλεσμένους. Κλείσε την πόρτα.
1: Έμεινα. Οφείλω να σου το πω. Ναι. Είναι άλλο, σηκώνω το τηλέφωνο, ναι, ναι. Ή στέλνω μήνυμα.
0: Ναι, ναι.
1: Να είσαι στο control room.
0: Ναι, ναι.
1: Συντάκτης.
0: Στο control room ήταν όλοι οι δημοσιογράφοι και ακούγανε. Δεν μπορεί να μου πει κανείς ότι δεν το είδα. Το είδα.
1: Άρα, Λάκη, τι λες εδώ? Ότι η διαπλοκή...
0: Η διαπλοκή, πες ότι είναι δεδομένη. Το μυαλό των Ελλήνων δεν είναι έτοιμο να αποκρούσει? Ο Έλληνας είναι έξυπνος.
1: Άρα τι έχει αλλάξει εδώ? Γιατί το κοινό...
0: Η
1: έχει...
0: ανάγκη.
1: Η ανάγκη.
0: Ανάγκη είσαι βλάκας.
1: Η ανάγκη να
0: είσαι... Η ανάγκη να είσαι βλάκας.
1: Για να επιβιώσεις.
0: Για να επιβιώσεις.
1: Ναι, αλλά αυτό θα σου πει κάποιος, δεν πάει πουθενά. Είναι ένας φαύλος κύκλος.
0: Μα εισύψη... πώς δεν πάει πουθενά? Πάει στην διαιώνιση της ακροδεξιάς νοοτροπίας. Αυτή που βάζει τον Μπορίδη να είναι... Επιτροπή του Συντάγματος. Αυτή που βάζει τους ακροδεξιούς να είναι πρώτο τραπέζι στην πίστα και να μιλάνε σαν φοβεροί και να μην υπάρχει κανείς να φέρει. Και μια ζωή, μια θρασίδιτα. Μια... Δεν μπορώ να πω, δηλαδή πραγματικά θα μου πεις οι άλλοι είναι καλύτεροι. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι και οι άλλοι βαδίζουν ή να απαντήσουν σε αυτά, έχοντας όμως και οι ίδιοι μέρος της πολιτικής τους δηλαδή, ναι ρε μεγάλε, κάναν το πρώτο μνημόνιο, κάναν το δεύτερο, χρεοκόπησε τη χώρα, εσύ μας είπες ότι θα κάνεις κάτι, γίνε χειρότερα, γίνε ακόμα πιο δύσκολο. Ναι, βγήκαμε. Θα βγαίναμε κάποια στιγμή.
1: Ναι, αλλά σου λέει ότι εμένα με παγιδεύσα. Εγώ σας πήγα σε εκλογές πριν να το εφαρμόσω. Ας μην με ψηφίζατε. Και άφησα και 37 δις τον Τσίπρα, υπονοείς. Σου λέω λοιπόν τον αντίλογο.
0: Δεν υπονοώ, τον
1: εννοώ. Ναι, σε έναν ναρκοθετημένο. Μήπως είσαι σκληρός με τον Τσίπρα, γιατί κάποιοι σε κατηγορούσαν ότι στήριξες την άνοδο Τσίπρα?
0: Στήριξα τη λογική του να μην πάει η χώρα στην ακροδεξιά. Δεν το ήθελα αυτό. Και ένας καλλιτέχνης δεν είναι μόνο για να λέει τα ωραία και τα αυτά. Και όταν έρθει μια δύσκολη στιγμή, δηλαδή βουλιάζει τον Τιτανικό, εγώ θα παίζω το πιάνο, δεν έχω πάρει πρέφα. Λα, λα, λα, λα, λα. Και παίρνει νερά από κάτω. Πώς θα μιλάω και πώς θα βλέπω τους ανθρώπους στο μέλλον? η ζωή και οι σχέσεις είναι σαν να απλώνεις μια μπουγάδα.
1: Αυτό είναι μεγάλη σου κατάκτηση.
0: Απλώνεις μια μπουγάδα πέρα. Δηλαδή δεν μπορεί να εστιάζεις στο βρακί το χεσμένο.
1: Έχεις δίκιο. Είναι μια μεγάλη σου κατάκτηση. Είναι... Συγχωρείς, θα σου διακόψω τον ερμό, θέλω να το πω. Ακόμη και αυτοί από την κοινωνία που διαφωνούν μαζί σου λένε ένα πράγμα, το αναγνωρίζουμε. Δεν έχασε αυτή την επαφή ποτέ. Δεν εστίαζε στο λερωμένο μόνο βρακί.
0: Όχι. Εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα. Δεν μου επιτρέπεται. Δεν μου επιτρέπεται η παιδεία μου, αυτά που διάβασα, αυτά που διαβάζω. Δεν μου επιτρέπει η παιδεία μου. Και ό,τι μου επιτρέπει, ας πούμε, και τώρα που έχω στο Instagram, ξέρω, που παίζω αυτό το παιδί που βγήκε στην ΕΡΤ και είπε, θα συνεχίσεις με εμείς εδώ, συνεχίσεις εκεί, που δεν ακούσαν καν τι ήθελα να πει. Αέρα. Φήμωσε, πού μπήκε αυτό. Πώς μπήκε αυτός, τι είναι αυτός. Πώς μπήκε, την είσαι έτοιμη που είναι. Α, αυτό δεν είναι για το μπάσκετ, αλλά δεν μίλησε για το μπάσκετ. Έτοιμες. Έτοιμοι. Έτοιμοι. Ας ακούσουμε, ρε παιδί, μια μαλακία. Νέο παιδί είναι. Θέλω να σου πω ότι είναι ένα παιδί που λέει μαλακίες. Γιατί δεν τον αφήνεις. Γράφω λοιπόν κάποιοι. Αυτό τα ακούω πρόσκαιρα, ξέρω. Αυτούς εγώ τους πετάω επί τόπου. Τους μπλοκάρω. Δεν θέλω. Μπορεί να μιλήσεις με έναν άνθρωπο με όρους επίοικες, ειδικά αν είναι νέος άνθρωπος. Όπως μιλήσαμε επίοικια για μένα όταν ήμουν νέος άνθρωπος. Δεν ξέρω εγώ τι θα πέρναγα αν είχα όλους αυτούς εναντίον μου, τον που μίλαγα. Δεν μ' αρέσει αυτό.
1: Και εν πάση περιπτώσει ήταν ένα νέο παιδί που έλεγε την άποψή του για τις εξετάσεις. Η δική του άποψη ήταν.
0: Ναι, αλλά αυτοί που τα παίρνουν από τους υιοπεκεπέδες, το λέω γενικά, δεν ανέχονται. Δεν γουστάρουν να βγαίνει κανένας. Γιατί τα ποντίκια θέλουν να είναι το κασέρι στο πάτωμα. Αλλά εγώ θέλω το κασέρι να είναι στο ψυγείο.
1: Πες μου, είσαι σκληρός με τον Τσίπρα γιατί φοβάσαι...
0: Είμαι θετικός στο... Τι εμφανίζεται με ένα διαφορετικό μπαλέτο που έλεγα.
1: Α!
0: Θετικός. Ναι. Δεν ξέρω ακόμα πώς θα πάει. Έχω δει δύο πρόσωπα που είδα που είναι... σωστή και στον λόγο, αλλά δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτό. Και βεβαίως...
1: Το δισεξαμαρτίν ουκανδρός από...
0: Όχι το δισεξαμαρτίν, είναι άλλο κόμμα.
1: Α.
0: Είναι άλλη προσέγγιση.
1: Είναι άλλο κόμμα ή διαλύθηκαν...
0: Είναι άλλο κόμμα.
1: Άλλο κόμμα.
0: Είναι κεντροαριστερό κόμμα. Θέλει να γίνει ο κεντροαριστερός άξονας. Το Πασόκ πάντα είχε και θα έχει ανθρώπους που να θέλουν να γυρίσει ο σοσιαλισμός. Ο σοσιαλισμός τι είναι? Να περνάμε καλά, να υπάρχει καπιταλισμός, αλλά να μην κοιτάμε μόνο τον κόλο μας. Να κοιτάμε και πώς θα είναι ο καθένας καλά. Να μπορεί όλοι να έχουν πρόσβαση στην υγεία, να μπορεί να έχουν πρόσβαση στην παιδεία και να μην είναι όλα ιδιωτικά. Να μην υπάρχει ένα ιδιωτικό κράτος το οποίο ανοίξει στο Μητσοτάκη ή στον Τσίπρα ή στον οποιονδήποτε. Και επίσης δεν πάει τίποτα καλά. Δηλαδή τι τρελάθηκε ο Σαμαράς, τρελάθηκε ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής, το λέω, είναι ο μόνος άνθρωπος από όλους τους πολιτικούς που δεν ενόχλησε ποτέ κανέναν, ούτε πήρε κανένα τηλέφωνο να πει να μην μπουν.
1: Α!
0: Ο μόνος.
1: Ακόμη και όταν το σηκοχτυπούσες στην κριτική.
0: Ναι, ποτέ. Και είχε και χιούμορ. Μια φορά βρεθήκαμε στην επίδαυρο, ήμουν από πίσω και μου λέει, να σου πω, μου λέει, άκουσα, μου λέει, ότι λες ότι τρώω μπουγάτσες και τέτοια. Δεν τρώω, μου λέει, τέτοια. Κοψίδια τρώω, μου λέει, μονάχα. Να το ξέρεις αυτό. Δηλαδή δεν μου είπε τι είναι αυτά που λες. Και γιατί έχω ζήσει πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να πω, δεν ξέρω από τα βλέμματα των από πάνω ποιος παίρνει τηλέφωνο. Πάντα.
1: Φοβερό αυτό που μου λες. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι λοιπόν, πέρα από τη σάτυρα και την κριτική, εσύ λες να ακούγονται όλοι. Να ακουστεί και ο Σαμάνας.
0: Ναι.
1: Να ακουστεί και ο Καραμαλής.
0: Ασφαλώς.
1: Έτσι, δεν λες δεν συζητώ επειδή είναι δεξιός. Συζητώ,
0: όχι.
1: Ακούω.
0: Όχι, η δεξή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και από την οικογένειά μου το λέω. Και
1: σε ρωτώ γιατί κάποιοι λένε, έλα μωρέ ο Λάκης τώρα, το ξέρεις, δεν σου λέω εγώ, δεν κομίζω.
0: Τι φοβάσαι, πες μου.
1: Ο Λάκης τώρα είναι αριστερός και κριτικάει όλη τη δεξιά.
0: Δεν είναι αριστερός ο Λάκης. με την έννοια αυτή που θέλουν.
1: Τα κουτάκια.
0: Ναι. Εγώ είμαι έτοιμος να δω όλο τον κόσμο ένα βήμα μπροστά. Δεν με νοιάζει αν θα γίνει με 10 συνταγές από τη δεξιά, με 3 συνταγές από την αριστερά, με 2 συνταγές από τον σοσιαλισμό, να μπουν αυτά. Έχει αλλάξει η εποχή. Δεν υπάρχουν πλέον ένα α, β, γ. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο σχήμα. Μια νέα πολιτική. Μια νέα νεοπολίτευση. Νεοπολίτευση.
1: Νεοπολίτευση. Άρα νομίζεις ότι τα περισσότερα είναι καλά σχεδιασμένα από ισχυρά κέντρα, λέγονται Βρυξέλλες, λέγονται Ουάσιγκτον, λέγονται πρεσβείες, και περίπου το πολιτικό προσωπικό, άρα και η οικονομική ελίτ της χώρας, συμπεριφέρεται σαν μαριονέτες.
0: Υπάρχει το μυαλό που μπορεί να τα ξεπεράσει όλα αυτά. Το μυαλό τα ξεπερνάει όλα. Μπορεί να καταλάβεις τι γίνεται. Μπορεί να καταλάβεις πως σε παγιδεύει ο Μητσοτάκης. Και μπορείς να φύγεις από αυτό. Δηλαδή, αυτό μου το έχει πει ένας παπάς.
1: Παπάς?
0: Ναι, ναι. Στο Άγιον Όρος. Κάτι του μίλαγα. Και λέω, αισθάνομαι έτσι αυτός ο άνθρωπος. Τον εκτιμώ. Και έχουν γίνει αυτά. Και μου λέει, α, μου λέει, σε έχεις το πεδίο του. Δηλαδή μου λέει, είναι σαν να είσαι στο αεροπλάνο εσύ και έχει έρθει αυτός στον αέρα και δεν μπορεί να ακολουθήσει, έχει το πεδίο του. Πρέπει να φύγεις από το πεδίο του. Γιατί αν δεν φύγεις από το πεδίο του, όπου πας θα πάει. Αυτή τη στιγμή είναι στο πεδίο του Μητσοτάκη οι υπόλοιποι. Γι' αυτό αισθάνεται αυτό στην αλαζονία που θα την είχε και λόγω κληρονομικότητας, γιατί είναι άλλο πράγμα να γεννιέσαι σε μια οικογένεια πρωθυπουργού, να είναι όλα λυμμένα, να μην έχεις να λύσεις κάτι. Τίποτα. Εδώ και την αποστασία του πατρός την πήραν στο Sky, την διαντήσαν, την κάνανε κάπως καλύτερη. Όλα αλλάζουν με το χρόνο. Είναι άλλο πράγμα λοιπόν να ξεκινάς από το μηδέν και είναι άλλο πράγμα να είσαι στο κατευθείαν στο 100. Έχεις άλλο ύφος. Δεν τον κατηγορώ και το Μητσοτάκη που είναι έτσι. Δεν μπορεί να είναι αλλιώς.
1: Πίστευες ότι μπορούσε να είναι αλλιώς?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Σε αυτό ήσουν ξεκάθαρος.
0: Ναι, ναι.
1: Πες μου σε παρακαλώ, σε αυτό το κλίμα έχεις και τη Μαρία Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Έχω προσέξει, επειδή ήσουν από τους ελάχιστους που έδωσε χώρο και χρόνο στους χαροκαμένους των τεμπών και όχι μόνο, σε όλες τις κοινωνικές κατηγορίες και στην Καριστιανού.
0: Θα τις δίνω χρόνο.
1: Θα τις δίνεις.
0: Και θα τους δίνω χρόνο και θα τις δίνω χρόνο.
1: Πες μου σε παρακαλώ, πώς βλέπεις, σε άκουσα, είπες, ρε παιδιά, τι ακριβώς θέλατε, να πάρει ένα όπλο? Το είπες σχηματικά, τι θέλατε? Κάνει μια πολιτική κίνηση,
0: ναι,
1: να κληθεί αυτό.
0: Καλά κάνει. Καλά κάνει. Αν καταφέρει να διεμβολήσει το πολιτικό σύστημα και να θέσει κάποιους όρους στο καινούργιο γίγνεσθε, θα είναι καλό. Θα είναι καλό γιατί έρχεται από την κοινωνία, έχει ένα θέμα και πρέπει να τεθεί, και είναι από τα δύο βασικά. Το ένα θέμα είναι η δικαιοσύνη για μένα και το άλλο είναι η νεολαία. Αυτά είναι τα δύο θέματα της χώρας. Η υπογεννητικότητα και ότι οι νέοι εξαφανίζονται και έχουν μείνει ένα γυροκομείο απέραντο, και η δικαιοσύνη. Αυτοί είναι οι δύο άξονες. Αυτή έχει ενοχληθεί από τη δικαιοσύνη, ξέρει τι γίνεται μέσα και έχει σκοτωθεί το παιδί της. Και δεν μπορεί να είναι όπως θέλουν οι άλλοι, όπως νομίζουν ότι πρέπει να είναι, γιατί ο καθένας, επειδή έχει το δικό του πόνο και έχει περάσει αντίστοιχα, ειδικά οι Έλληνες, έχουμε μία σχέση με το δράμα, με την τραγωδία και με τις τραγωδίες. Και δεν θέλουμε με τίποτα να τις βλέπουμε αλλιώς, να το πω έτσι. Αλλά η γυναίκα είναι μορφωμένη γυναίκα. Θέλει να κάνει αυτό για το παιδί της. Δεν θέλει να γυρνάει όλη με μαύρα και να κλαίει. Η μία άποψη είναι κάθομαι σαν κορταφή και κλαίω. Η Μάγδα του Φίσα δεν είναι αυτή που έβαλε τη Χρυσή Αυγή μέσα στη φυλακή. Αν ήταν η Μάγδα Φίσα, θα γινόταν κάτι, νομίζεις? Αν η μάνα δεν επέμενε. Αν η μάνα δεν ήταν από πάνω. Λοιπόν, γιατί? Γιατί? Δεν με νοιάζει γιατί οι συγγενείς των τεμπών λένε άλλα. Ό,τι θέλει μπορεί ο καθένας να λέει. Τους σέβομαι όλους.
1: Προφανώς.
0: Μα όλους. Για αυτό που έχουν περάσει. Και ο καθένας θα τον τιμήσω στον πόνο του όπως τον νιώθει. Δεν θα τον τιμήσω με τον τρόπο που θέλω εγώ να πονέσουν. Γιατί συνήθως έχουμε λόγια για το πώς θα πρέπει να πονέσεις και πώς θα πρέπει να είσαι. Όχι.
1: Μιας και το λες και το ξαναλες, θέλω να έρθω σε ένα πεδίο που σε έχει αγγίξει προσωπικά. Είναι η υπόθεση των υποκλοπών.
0: Ναι.
1: Θα πει κάποιος, έλα μωρέ τώρα με τις υποκλοπές. Κατέδειξες με συχνές πυκνές αναφορές, όχι μόνο εσύ, αλλά το κατέδειξες με την έννοια ότι απευθύνεσαι στο πλατή κοινό, γιατί είναι κομβική σημασία για τον καθένα να αντιληφθεί ότι βρε αδερφές, με το μαξιλάρι σου όταν κοιμάσαι και ό,τι εμπιστεύεσαι, δεν μπορεί ο καθένας, ακόμη γιατί ακούω το περίφημο, μα εγώ δεν έχω να κρύψω τίποτα. Ας ακούνε ό,τι θένε. Δεν... Είναι έτσι. Δεν έχω να κρύψω τίποτα. Αυτό είναι το θέμα.
0: Εγώ, θέλω λίγο να σταθούμε. Εγώ νομίζω εδώ ότι κανένας Έλληνας δεν θα ήθελε το κινητό του να καταγράφει την κάθε του στιγμή. Γιατί εγώ μπορεί να έχω μια προσευχή κρυφά που να μιλάω, που δεν θέλω να την ξέρει κανένας. Μια προσευχή. Και δεν μ' αρέσει ότι την ακούν την προσευχή αυτή. Γι' αυτό θα κάνω την αγωγή και γι' αυτό θα ζητήσω αποζημίωση. Από την εταιρεία που έχει φανεί ότι αυτή η ιδιωτική εταιρεία έχει φέρει το λογισμικό. Το αν αυτοί λένε το λογισμικό, τους βάλαν, τους κάνουν, θα το αποδείξουν οι ίδιοι. Δεν θα μπω εγώ στη διαδικασία να αποδείξω. Εγώ ξέρω όμως σίγουρα ότι επειδή με παρακολουθούσαν και με την ΑΕΠ και με το Predator, και είναι περίεργο να παρακολουθούν ένα σατυρικό συγγραφέα.
1: Αυτό το έχεις απαντήσει φιλολογικά να το πω. Δηλαδή συζητώντας. Γιατί ρε παιδί μου με παρακολουθούν, έχω.
0: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
1: Έχεις μια. Δεν μπορεί, κάπως θα είπες. Έχω μια άποψη ότι με παρακολουθούν γιατί είμαι ενοχλητικός. Αλλά πώς να ακούνε τι θα πεις, τι θα γράψεις.
0: Δεν με νοιάζει το ότι η ΑΕΠ με παρακολουθούσε. Το φανταζόμουν, το καταλάβαινα. Άλλωστε είχαν γίνει πράγματα ούτως ή άλλως. Δηλαδή, σήκωσα ένα μέρο τηλέφωνο και άκουσα τη συνομιλία την προηγούμενη. Και βρήκα το τηλέφωνο και πήρα. Οπότε έφερα από την Αγγλία κάποιους ανθρώπους. Το είδαν, πήγαν και βρήκαν και το κέντρο εκεί που ήταν. Ήταν μια υπηρεσία πεντόμωσης που ήταν ένα κέντρο στην Βουλιαγμένη εκεί που έκανε τις παρακολουθήσεις. Δεν ξέρω. Ή την άλλη μέρα ήμουνα κάπου και κάνα ζευγοποίηση με ποιον ήμουνα. Κάνα ζευγοποίηση των τηλεφώνων με ποιους συναντούσα. Οπότε μου έρχεται ένα τηλέφωνο της μάνας του που χρωστάει στην Κοσμοτέ. Και εγώ έχω wind. Είχα wind τότε. Τώρα έχω αλλάξει. Αλλάζω κατά τόσο. Λοιπόν, του λέω εσύ η μάνας χρωστάει έλεγχο. Μου είπε το ξέρει εσύ. Λέω μου ήρθε τώρα μήνυμα το λέω στο τηλέφωνο. Δεν καταλαβαίνει. Και το κάνει και εμφανώς. Και ανθρώπους απ' έξω και τα λοιπά. Και τα φαίνονται.
1: Το γιατί έχεις μια απάντηση. Δώσε μας μια εξήγηση. Την πιο πιθανή.
0: Δεν θέλω να δώσω καμία εξήγηση. Εμένα με ενδιαφέρει.
1: Ήσουν εθνικός κίνδυνος.
0: Δεν με νοιάζει τι ήμουν. Ό,τι θέλω εσύ ήμουν. Όπως με θεωρεί ο καθένας. Δεν με νοιάζει. Άλλος με θεωρεί ηλεκτρονικό κίνδυνο, άλλος κίνδυνο. Ό,τι θέλει. Λοιπόν, εμένα με νοιάζει ότι μια ιδιωτική εταιρεία
1: ναι.
0: έρχεται και μου κάνει το κινητό φίλο και φτερό. Το χειριζόμαστε δύο. Και ό,τι λέω ότι σκέφτομαι να κάνω, τα βλέπω να γίνονται ή τα βλέπω να τα κάνουν με άλλους. Ακόμα και αυτά που οργανώνω εγώ να κάνω σαν δουλειές. Δεν είναι μόνο ότι με αποκλείουν από παντού, με τηλέφωνα, αλλά και ό,τι ετοιμαζόμουν το κάνουν αλλιώς.
1: Άρα είχαν μπει και στον επαγγελματικό
0: ναι,
1: σου σχεδιασμό.
0: Μα το καταλάβαινα, παντού, σε οτιδήποτε. Δεν το καταλαβαίνει ένας άνθρωπος και λέει εντάξει υποκλοπές. Δεν είναι έτσι. Η δημοκρατία και ο τρόπος που θα ζει ο καθένας ελεύθερα και θα ασκεί τα του εαυτού του και τα του οίκου του και αυτό που λέει ο κόσμος τα ενίκο μίαν δήμο, δεν είναι τα ενίκο στον οίκο του τάδε. Τι λογική έχει αυτό? Η πολιτική το καταλαβαίνω, το βουλών. Θα πάρουν θέσεις, θα γίνουν υπουργοί.
1: Το καταλαβαίνεις. Εσύ λες θα πάω με αγωγή μέχρι τέλους.
0: Εγώ θα πάω με αγωγή αποζημίωσης για την ιδιωτική εταιρεία.
1: Ωραία, εξήγησε μου. Εδώ παρακολουθείτε. Υπουργικό Συμβούλιο. Αρχηγή αστυνομίας. Αρχηγή του στρατεύματος. Δηλαδή, βαρύτατη εθνική λόγη. Δημοσιογράφοι, πολιτικοί αρχηγοί. Και από αυτούς έχουν καταφύγει. Ο δημοσιογράφος, ο πολιτικός αρχηγός, εσύ, ένας πρώην υπουργός. Αυτοί, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Οι υπόλοιποι δεν σου προκαλούν.
0: Οι υπόλοιποι είναι στο σύστημα. Τι θα κάνουνε? Πώς θα πάρει θέση ο Βορύδης? Πώς θα πάρει εξουσία ο Άδωνης? Πώς θα πάρει ο κοιμισμένος ο Χατζηδάκης ότι είναι το σαΐν του Φαβαρό που είναι για αντιπρόεδρος? Πώς θα πάρει ο Μηταράκης? Όλοι αυτοί οι άριστοι, ο Λαζαρίδης με πτυχίο του South Eastern. Του South Eastern, έτσι δεν λέγεται. Το λέω και λάθος, γιατί δεν είναι και γνωστό πανεπιστήμιο εδώ. Να πω ότι τον μπερδεύω. Το South Eastern, τέλος πάντων. Και δεν μπορεί να φεύγει από τη δουλειά του και να πάει η γυναίκα του την άλλη μέρα. Δηλαδή αυτό γίνεται με τηλέφωνο. Να σου πω, θυμάσαι που ήμουν εδώ και είναι, θα έρθει αύριο η γυναίκα μου να μην. Okay. Δικό σου είναι το κράτος, όχι θέλω να το κάνουμε. Και κατά τα άλλα, τι θα κάνουμε χωρίς το Μητσοτάκι? Κλάμα. Πολύ μεγάλη στεναχώρια, πολύ μεγάλο δίλημα, πολύ... Τι θα πάθει αυτός ο λαός? Τι μπορεί να πάθει ο λαός?
1: Δεν φοβήθηκες? Και δεν σε ρωτώ ως προσωπικότητα.
0: Δεν φοβήθηκα.
1: Ως πολίτης δεν ήρθε η στιγμή που είπες για στάσου, τι γίνεται εδώ? Με παρακολουθεί η ΑΕΠ, με παρακολουθεί μια ιδιωτική εταιρεία. Εγώ να δεχτώ αυτό που λες. Αν και από ό,τι καταλαβαίνω λες, ότι η ιδιωτική εταιρεία σε παρακολουθεί συμπίπτων χρονικά, συμπίπτουσα χρονικά με την ΑΕΠ.
0: Ναι, γιατί εγώ μπήκα κάποια στιγμή στο νοσοκομείο και το γνώριζε μόνο ο γιατρός μου. Ούτε το παιδί μου δεν ήξερε κανείς. Γιατί συνέβη μια παρενέργεια από το COVID με το
1: εμβόλιο.
0: Με το εμβόλιο. Και ήταν μέσα στο πλαίσιο των ημερών αυτών. Στάλθηκε κίτρινη κάρτα. Ενημερώναμε δηλαδή ότι έχουμε αυτή την παρενέργεια, αλλά δεν στέλνουμε το όνομα αυτού που έχει την παρενέργεια, να μπορεί να ζητήσει τίποτα.
1: Ναι, ήταν η πολιτική αυτή.
0: Το καταλαβαίνεις, δηλαδή. Είμαστε πείραμα και χωρίς όνομα. Μόνο τα πρόβατα δεν έχουν όνομα. Τα μοσχάρια δεν έχουν όνομα. Λοιπόν, δεν είχαμε κι εμείς. Και αφού μπαίνω σε μια κατάσταση που δεν ξέρω αν θα ζήσω ή αν θα πεθάνω. Και μιλάμε τον γιατρό μου να γίνει απόλυτα. Η μεταφορά μου με έναν άνθρωπο, μιλάω στο τηλέφωνο και την επόμενη μέρα το πρωί διαπιστώνω μετά από 2 χρόνια ότι ήταν η ώρα που μπήκε το Predator. Από πού το μάθανε ότι μπήκε στο νοσοκομείο? Αν δεν παρακολουθούσαν την ΑΕΠ και να ειδοποιήσαν.
1: Και σου έκανε ένα μήνυμα.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο σου έλεγε...
0: Εσύ τι είναι αυτό που γίνεται με την υγεία σου? Τι γράφει εδώ? Και είχε την εφημερίδα των συντακτών, πατάω και την απόρρισα. Ποιος μπορεί να το ξέρει? Απόρριστα, ποιος μπορεί να το ξέρει?
1: Μισό λεπτό. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι για τους προσωπικούς σου λόγους είχες μία διακριτικότητα στο ότι είχες μία παρενέργεια στη...
0: Δεν μπορούσε κανείς αυτή τη στιγμή και το σεβάστηκε απόλυτα. Εκείνη τη στιγμή αν έλεγες ότι έχεις παρενέργεια...
1: Αυτό θέλω να σου πω. Αντί να τρέμει το σύστημα όπως το λες, έτσι όπως το γνωρίσαμε όλοι,
0: ναι,
1: ότι θα βγει ένας από τους διασημότερους Έλληνες, αυτό σας αρέσει, δεν σας αρέσει, να πει παιδιά έχω παρενέργεια από εμβολιασμό, αντί να τα έχει κάνει απάνω του, να ακυρωθεί δηλαδή, διότι έχει σημασία να βγει ο Λαζόπουλος, να πει αυτό. Αυτό που τους ενδιαφέρει ήταν να σε παρακολουθήσουν και να σου πούν τι έπαθες.
0: Γι' αυτό λέω στη συνέχεια, γιατί θα έχει συνέχεια το θέμα.
1: Ετοιμάζεις ένα βιβλίο, ε?
0: Ναι.
1: Όπου εκεί φαντάζομαι θα υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Το λέω γιατί κλείνοντας, ο περισσότερος κόσμος, θέλω να σου το πω με ειλικρίνεια, δεν τρόμαξε. Τρόμαξε. Γι' αυτό που περιέγραψες, πώς το Πρέταντορ μπήκε την ημέρα που μπήκες να κάνεις μια κρίσιμη εξέταση, συνεπία.
0: Όχι κρίσιμη, πήγαινα να δω, θα ζήσω, θα πεθάνω.
1: Μάλιστα. Άρα, ζήτημα ζωής ή θανάτου. Τρόμαξε με το άλλο που είπες μετά, αποχαιρετώντας. Για να μην το συνδυάσω, αν θυμάμαι καλά τα λόγια σου, τώρα με το τι συνέβη όταν πήγα στο εμβολιαστικό κέντρο για τη δεύτερη δόση. Κάτι ναι. συνέβη. Φαντάζομαι. Δεν θα μας το πεις εδώ, αλλά
0: ναι,
1: θα το περιγράφεις στο βιβλίο. Ναι. Κάτι συνέβη.
0: Ναι.
1: Το οποίο ανακαλώντας το.
0: Το οποίο, ανακαλώντας το και από τότε. Από την πρώτη στιγμή που βγήκα, μίλησα σε κάποιους ανθρώπους για αυτό που είχε γίνει. Γιατί δεν μου φάνηκε φυσιολογικό. Αλλά το αφήνω. Δεν θα μπω σε θεωρίες συνωμοσίας.
1: Να σε ρωτήσω.
0: Ό,τι αποδεικνύω, θα το λέω.
1: Και είχες απάντηση από τα εργαστήρια για την παρακολούθηση.
0: Βεβαίως.
1: Πρέπει να πω και μάλιστα.
0: Ναι, είχε μπει σε τρία τηλέφωνα. Μπήκε, άλλαξα μια συσκευή και μπήκε από την κάρτα, μολύθηκε και το άλλο κινητό και σε ένα άλλο κινητό. Βρέθηκε σε τρία κινητά μου το Predator.
1: Άρα εσύ να υποθέσω ότι αν κάποιος του δώσει τον αριθμό τηλεφώνου, να τον ξεχάσει σε 10 μέρες, έχεις αλλάξει. Έχεις αλλάξει.
0: Έχω αλλάξει κάποια στιγμή, δεν ήξερα ποιος τηλεφωνεί, δηλαδή ήμουνα σε μια συσκευή, είχα τρία νούμερα διαφορετικά. Για κάθε εφαρμογή, χωρίς να ξέρω ότι με το Predator παρακολουθούν τα πάντα.
1: Φοβερό. Θέλω να πάμε στη διακοπή και θέλω να σε ρωτήσω ευθέως. Αισθάνεσαι ότι μπορεί να απειληθεί και η ζωή σου? Θέλω να σου το ρωτήσω. Με, τώρα, με μια απόσταση. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει στο βιβλίο σου. Με λεπτομέρειες.
0: Δεν νομίζω με την έννοια ότι απειλήθηκε η ζωή μου, αλλά θέλω να πω. Στο βιβλίο το προηγούμενο. Ναι. Γράφω μια σκηνή που γυρνάω σπίτι μου και ξαφνικά ένας άνθρωπος βγαίνει από το δέντρο και μου προσβάλλει ένα όπλο. Θυμάμαι πως έφυγα σε τρελή κατάσταση, μου κόπηκε το αίμα. Δεν θα προλάβανε τη σφαίρα. Ήθελα να με τρομάξει. Τρόμαξα. Αλλά δεν μπορεί ο τρόμος δηλαδή δεν μπορεί ο τρόμος να γίνεται ένα φράγμα που να μην φτάνει το νερό στους ανθρώπους. Δηλαδή δεν γίνεται φράγμα για να συγκρατήσουμε. Γιατί το μόνο πράγμα που ήθελα πάντα να κάνω είναι να λέω τη σκέψη μου και να ακούω τη σκέψη των άλλων. Να ακούω τη σκέψη των άλλων και να λέω το θέμα μου. Δεν έχω κάνει μήνυση σε κανέναν παρά μόνο στον κύριο. Στον κύριο, λάθος είναι. Έχει παρέλθει, έχει φύγει. Στον Κούγια, γιατί ήρθε και με έπιασε από το λαιμό από πίσω. Και τη στιγμή που με πήρε και πήραν και με ενημερώσαν επίσημα τον γιατρό ότι ξέρεις, έχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Και είπα, δεν τίθεται κανένα θέμα. Δεν συζητάμε. Εγώ θέλω να είμαι ζωντανός και να μιλάω και θέλω να είναι ζωντανός και δυνατός όλος να μου μιλάει. Δεν είναι περιμένω.
1: Να είναι όλος αδύναμος.
0: Mm. Αυτό το κάνουν οι δημοσιογράφοι, αυτοί που είναι τα πουλημένα όντα. Και όταν είναι βροχερός ο καιρός, τα σαλιγκάρια βγαίνουν. Τώρα έχουν βγει πάρα, σε ίστρο, φοβερό. Λοιπόν, έκλεισε το θέμα εκεί. Δεν χρειάζεται. Μία μήνυση έκανα.
1: Αυτό πρέπει να το πω. Ποτέ.
0: Μία μήνυση, ποτέ δεν κάνω.
1: Πόσες έχεις δεχτεί?
0: Ούτε ξέρω.
1: Μέτρημα.
0: Ούτε ξέρω, αλλά θέλω να σου πω ότι και από τη νομική που σπούδασα, το πρώτο που έμαθα είναι μην μπλέξεις. Δεν πρόκειται το χαρτί να σου δώσει αυτό που θα σου δώσει η κοινωνία και η στάση σου.
1: Λάκη, είδα τσάκησες λίγο και εγώ θέλω να πάω στη διακοπή. Θέλω, συγγνώμη, θα είμαι πιεστικός. Δεν έχουμε την ευκαιρία να σε έχουμε κάθε μέρα. Ειλικρινά, με αυτή την ιστορία των υποκλοπών, αισθάνθηκες, αν όχι να απειλείται η ζωή σου, ότι κάποιοι περίπου τζογάριζαν, βρε, μπας και δεν τη βγάλει, να καθαρίσουμε, να το πω έτσι λαϊκά, να ησυχάσουμε από αυτόν?
0: Ό,τι και να με ρωτήσεις, δεν θα απαντήσω σε αυτό. Θα απαντηθούν τα πράγματα στον χρόνο τους. Μπουγάδα που λέμε. Υπάρχει μια μπουγάδα που πρέπει να μαζευτεί το βρακί την ώρα που θα πάει στο μανταλάκι το χέρι. Αλλά πάντα να βλέπουμε όλη την κατάσταση, να βλέπουμε όλα τα πράγματα. Δεν στέκομαι ποτέ, δεν εστιάζω σε ένα γεγονός. Βλέπω συνολικά
1: τη μεγάλη εικόνα.
0: Τη μεγάλη εικόνα. Και αυτή η μεγάλη εικόνα δεν επιτρέπει ούτε να αισιοδοξώ, αλλά ούτε και να απεσιοδοξώ. Και αλήθεια πιστεύω ότι δεν υπάρχουν στις δημοκρατίες εμπόδια. Η δημοκρατία έχει θέα ανεμπόδιστη. Και όταν είναι εμποδισμένη, είναι τυραννικό καθεστώς και έχει μετατραπεί στη δικτατορία.
1: Νομίζω ότι είναι μια πολύ σκληρή αλλά σαφής δήλωση. Θέλω να πάμε σε διακοπή. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, πάντα με τον Λάκη Λαζόπουλο, μιας και το ανέφερες πανδημία, δηλαδή και εγκλεισμός, δηλαδή και άλλη κουλτούρα στην Ελλάδα, μεγαλύτερες γενιές. Κάποιοι λένε ότι ξανανακάλυψαν το να μιλάνε με το τέρι τους, ναι, ή με τους φίλους τους που το είχαν χάσει.
0: Έγινε αυτό.
1: Αλλά επειδή μετά την πανδημία ήρθαν πόλεμοι, οικονομική δυσπραγία, αρχίσαν τα σκάνδαλα στην Ελλάδα, θεωρείς ότι είναι μόνο τα λεφτά, γιατί για τα λεφτά τα κάνουν όλοι όλα, ή εδώ έχει συντελεστεί κάτι βαθύτερο στην κοινωνία? Δηλαδή, πάμε σε μια απόλυτη χειραγώγηση, σε έναν απόλυτο έλεγχο. Σωστά είπες εσύ, η μικρότερη οθόνη τρώει τη μικρή οθόνη, αλλά αυτή η μικρότερη οθόνη δεν γίνεται ένα εργαλείο χειραγώγησης σιγά σιγά?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Παρότι μέσα τρολάρουν διάφορα και υπάρχει και αυτό. Αν υπάρχει μια πιθανότητα να δεις μια είδηση, εγώ τη βλέπω εδώ.
1: Α, είσαι σαφής αυτό, ναι, είναι επιχειρηματικός.
0: Ναι. Θα διαβάσω σε κάποια εφημερίδα, κάποιο άρθρο, ή ό,τι πραγματικά γίνει, μπορώ να το δω εδώ. Δεν μπορώ να το δω στην τηλεόραση. Όταν φτάσει στην τηλεόραση, είναι αλλαγμένο. Γιατί θα μιλήσουνε πώς είναι οι κότες, ένα κοτέτσι. Μαζεύονται 10 κότες να μιλήσουν για τα αυγά. Τι θα πούνε? Τι θα πει η κότα για το αυγό που έκανε? Δηλαδή είναι 10 δεξί ξέρω στο σκάκι και συζητάνε. Και κάνουν και διαφωνούν κιόλας. Έλα μωρέ. Εγώ απορώ να καταλάβω πώς διαφωνούν. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς παίζει τη διαφωνία όταν έχει την ίδια άποψη. Εντάξει. Είναι μια κατάσταση. Τονίζω σουρεαλιστική και κάνω διάφορα το κεφάλι μου και σκεφτόμουν λοιπόν τον Αριστοφάνη, που για μένα ο Αριστοφάνης είναι αυτός που με έβαλε στον κόσμο της γραφής. Το μεγάλο μας τσίρκο ήταν η παράσταση που με έβαλε στον τρόπο που θέλω να βγαίνουν οι θεατές από μια παράσταση.
1: Α.
0: Και ο Τσάρλι Τσάπλιν με έβαλε στη διαδικασία να είμαι στα γκρι και στα μαύρα πάντα ντυμένος, γιατί τον άνθρωπο θα του θυμάμαι πάντα ασπρόμαυρο. Οπότε αυτός ο συνδυασμός είμαι. Ο Αριστοφάνης είχε με τον Κλέωνα τράβαρα. Δεν δεχόταν ο Κλέωνας μπορεί να λέει γι' αυτόν. Τον κατάφερε να τον βγάλει. Οκ. Okay. Όπως και ο Μητσοτάκης μπορεί να το κάνει. Εδώ ο πατέρας Μητσοτάκης, όταν πήρα το Μπέμπετ Σόου, που ήταν τότε ένα φοβερό επιχείρημα να το πάρεις. Είχαμε πάει διάφοροι κομικοί στη Γαλλία να μας δώσουν τα δικαιώματα και τα πήρα εγώ. Και τα κάνω στην ΕΡΤ2. Και το κάνω στην ΕΡΤ2, τα ετοιμάζουμε όλα, φέρνουμε τα αυτά, κάνουμε. Και την ώρα που βγαίνουμε, είναι να βγω έξω να παίξω στο πρώτο επεισόδιο. Και λέει, έχετε εντολή του Πρωθυπουργού τώρα να κοπεί. Του Μητσοτάκη, του πατρός. Και ο πρόεδρος της ΕΡΤ2, μπράβο του, δίνει οδηγία στην δημοσιογράφα να βγει και να πει ότι με εντολή του Πρωθυπουργού κόβεται. Και την ώρα που πηγαίνει, βλέπω τη σκηνή αυτή, ειδοποιούνε σαν να είναι, σηκωθούν οι δύο κάμερες από εδώ που έχουν εντολή, που το κοντρόλ δεν ξέρω πού, και την πιάνουν στον δρόμο να την εμποδίσουν. Αυτά τα βλέπω. Και η κοπέλα φεύγει και κάθεται και το είπε. Θα γινόταν σήμερα αυτό, δεν θα είχε σηκωθεί από την καρέκλα της αυτή. Μην την είχε συλλεκτική καρέκλα και είχε φύγει.
1: Καλά. Αφού το
0: είναι, θέτεις... είναι πολύ άγριο.
1: Είναι αυτό πολύ
0: το,
1: άγριο.
0: Αυτό το καθεστώς είναι πολύ άγριο. Πάρα πολύ άγριο και πάρα πολύ αδίστακτο.
1: Άρα
0: και ναι, ναι, ο κύριος Μητσοτάκης είναι ικανός. Δεν λέω ότι δεν είναι ικανός, αλλά είναι ικανός για όλα.
1: Οπότε θα σου πει ο άλλος, δηλαδή το θέμα είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Και μετά
0: το
1: είμαστε,
0: θέμα είναι...
1: είμαστε εντάξει αν φύγει ο Μητσοτάκης.
0: Δεν είναι σωστό.
1: Και θέλω να πεις τι εισπράττεις από την κοινωνία. Αυτό σου λέει η κοινωνία. Δηλαδή έχω γκώσει, έχω
0: όχι.
1: πλαντάξει.
0: Η κοινωνία λέει, πώς θα φύγει. Πώς θα φύγει, δεν φεύγει. Τι κάνουν, πώς θα κάνουν έτσι. Πώς θα φύγει, πώς θα απαλλαγούμε από αυτόν. Τι θα κάνουμε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δηλαδή είναι σε μια κατάσταση φοβίας. Μιλάμε, δεν το θυμάμαι, ήμουν και μικρός αρκετά για να το τυπώνω έτσι. Και την δικτατορία την έμαθα προς το τέλος της. Και τυχαία, από το σπίτι μου δεν λέγανε τίποτα. Ησυχία. Στο σπίτι μου. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Καταλάβανε. Απλώς και παίζαμε. Είχαμε κάνει παιχνίδι τότε τη δικτατορία. Ήμασταν πιτσιρίδι, για θυμάμαι. Και έβγαινε ο στρατιωτικός νόμος. Και το παιχνίδι ήταν αν θα μπορέσουμε να περάσουμε από τη μία πόρτα στην να περάσουμε στην άλλη του δρόμου χωρίς να μας πυροβολήσουν. Αυτό ήταν το θέμα μας. Τρέχα να μην σε πυροβολήσουμε. Αυτό ήταν το παιχνίδι στη γειτονιά μας. Αλλά τώρα νιώθω ότι δεν αστειεύονται. Ότι με έναν τρόπο και το σκυλί θα πάει και ο γιος της Αγγελέως σίγουρα τον έχουν φάει, αλλά δεν πρόκειται κανείς να πει τίποτα. Και οι εισαγγελές δεν θα μιλήσει και το ξυλόλιο δεν θα βρεθεί. Και οι δημοσιογράφοι θα ρωτήσουν μία σελίδα πάνω στην άλλη και ούτω καθεξής. Και αυτός θα φύγει και θα περιφέρει και θα λέει να κάνω όλα ωραία και η ακρίβεια και πονάω και θλίβομαι και στεναχωριέμαι και κοιτάξτε να δείτε σας κάνω τώρα εγώ εδώ αυτά που σου είπα. Το είδα την ακρίβεια.
1: Άρα και από τις υποκλοπές τι προσδοκάς. Προσδοκάς γιατί... Φαντάζομαι ότι.
0: Δεν προσδοκώ.
1: Δεν την κάνει την αγωγή τώρα.
0: Με την κυβέρνηση
1: για να έχει αποζημίωση. Δεν είναι αυτό που σημαίνει.
0: Όχι, μην το λες. Με ενδιαφέρει. Είναι πάρα πολύ. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δεν μπορεί να μπαίνει μια ιδιωτική εταιρεία στη ζωή μου και να ξέρει τι κάνω. Άλλο το κράτος κάθεται, το κράτος συντάσσει και λέει είναι εχθρός. Ωραία, κοιτάξτε το κράτος. Τι μου φαίνεται στην εταιρεία, τι κάνω στο νοσοκομείο.
1: Πιστεύει ότι η ιδιωτική εταιρεία σε άκουγε. Ή δέχεσαι το επίσημο αφήγημα ότι αφού
0: εγώ έτσι, δέχομαι το επίσημο
1: και αφήγημα. Βρείτε τα εσείς από
0: βρείτε τα εσείς. Δεν με ενδιαφέρει να μπω εγώ στη διαδικασία αυτή. Έχει αποκαλυφθεί ότι η ιδιωτική εταιρεία με παρακολουθούσε, αυτή θα με πληρώσει και θα μου αποσημειώσει.
1: Μα όμως Λάκη Λαζόπουλε, η ιδιωτική εταιρεία είναι από συγκεκριμένη χώρα και τα συστήματα της συγκεκριμένης χώρας στο Ισραήλ, οι Γάλλοι είπαν ότι αλλίωσαν μέχρι και εκλογικά αποτελέσματα. Σου έχει περάσει από το μυαλό αυτό?
0: Μα το ξέρω.
1: Σου το λέει ο κόσμος?
0: Μα δεν, ο κόσμος δεν ξέρει κάτι τέτοιο, αλλά έχω μιλήσει με ανθρώπους και πάντα μιλάω με ανθρώπους που φτάνει για να μπορώ να ξέρω, γιατί ανεξάρτητα του τι λέω, γιατί εμένα δεν είναι η δουλειά μου να λέω τα γεγονότα που ξέρω. Η δουλειά μου είναι τα γεγονότα γίνονται γνωστά. Σε όλους και από αυτό να μιλήσω και να κάνω σάτυρα. Ιδανώς θα κάνω δημοσιογραφία. Δεν αποκαλύπτω τίποτα. Έχω την υπομονή να περιμένω. Και ας το ξέρω από την πρώτη, από το 1-2 χρόνια νωρίτερα. Βεβαίως για το συγκεκριμένο δεν έμαθα κάτι. Γιατί όταν μου στείλανε από την ΑΔΕ ότι με παρακολουθούσανε, λέει το χαρτί της ενημέρωσης μου ότι παρέλαβα τα χαρτιά και επέδειξα για την ταυτότητά μου. Δηλαδή, ή πιάσανε αυτό που το έφερνε και του είπαν μην πεις τίποτα και πήρε πίσω το πάτο ή Μπήκαν στο σπίτι μου. Πήραν τα ταυτότητά μου και τη δείξαν. Και ξέρω την ώρα που θα ερχόντουσαν αυτήν εδώ τα χαρτιά.
1: Φοβερό.
0: Ό,τι θες γίνεται.
1: Φοβερό. Άμα ό,τι θες γίνεται. Συγχωρείς. Δύο λεπτά. Όλοι οι πολίτες έχουμε τα ίδια δικαιώματα. Εντάξει. Δεν έχουμε όμως την ίδια προβολή, μην τρελαθούμε τώρα, που έχει ο Λάκης Λαζόπουλος. Αν υπάρχει τέτοια τόλμη, θράσος, κινησμός στο Λάκη Λαζόπουλο, τι να σκεφτεί ο πολίτης?
0: Αυτό λέω και εγώ. Γι' αυτό δεν βάζω το δικό μου θέμα μπροστά, για τον λόγο ότι δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Λέω, αυτός που έρχεται ο θεατής μου για να δει κάτι, έχει περάσει τη Παναγία στα μάτια. Δεν μπορώ να καθίσω να του πλέω τα δικά μου. Τα δικά μου θα τα λύσω μόνος μου. Τα πάω να κάνω τη μήνυσή μου, εκεί θα την κάνω. Δεύτερη μήνυση θα την κάνω. Μήνυση, λέω, αγωγή. Θα την κάνω. Δεν με ενδιαφέρει να μάθω. Τι έγινε, θα τα λύσουν αυτοί. Θα φερθεί η άκρη. Είναι δημοσιογράφος, μέσα θα φερθεί η άκρη. Πάντα βρίσκεται η άκρη.
1: Το πιστεύεις?
0: Βέβαια.
1: Πες μου κάτι, όντως δεν έχεις κάνει ποτέ μηνύσεις, εξήγησες μία περίπτωση, έχεις δεχτεί πολλές μηνύσεις και αγωγές. Υπάρχει βεντέτα με τον Άδωνη Γεωργιάδη?
0: Όχι, καμία βεντέτα.
1: Τότε?
0: Δεν προσέχω ακροδεξίους. Δεν μ' αρέσει η ακροδεξιά. Δεν μ' αρέσει ο λόγος αυτός.
1: Ναι, αλλά τώρα είπε ότι θα σε διώξει. Καταρχάς σου ήρθε μήνυση αγωγή από τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Έστειλε, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Κάτι
1: είπε ότι στην ουσία παρότρινε κόσμο εναντίον του. Αυτό είπε. Αυτό είπε. Σε άκουσα που απάντησε. Εγώ
0: δεν μπορώ να
1: δεν θέλω να κάνω κουτσοκούλιο. Άλλος το ρωτώ. Υπάρχει βεντέτα?
0: Δεν υπάρχει καμία βεντέτα. Ο Γεωργιάδης έχει τη λογική αυτή του μαθήματος που κάναμε στο σχολείο της λογικής. Ο αστυνομικός είναι όργανο, το μπουζούκι είναι όργανο, άρα ο αστυνομικός είναι μπουζούκι. Δηλαδή είναι με ένα άρα, φτάνει παντού. Άρα μου είπε αυτό, άρα εννοούσε το άλλο, άρα εννοούσε αυτό, άρα επιγνούσε αυτό, άρα η μάνα μου ήταν κομμότια, άρα το μαλλί μου ήταν αυτό, άρα ήμουν αφαλακρός. Δεν βγάζει άκρη με το άρα. Άρα, έτσι σχηματίζεται το παπάρα που λένε. Δηλαδή από άρα σε άρα. Δεν ακούω τις παπαριές αυτές. Εμένα αυτός ο λόγος, αυτά τα φιλοσοφικά τεχνάσματα, δεν μου λένε τίποτα. Αυτές οι ξυπνάδες. Βιβλακώδης που πάει και είναι και άνετος με τα νοσοκομεία και πάει και βάζει 3 air condition και χαλάει τον κόσμο. Ο πρωθυπουργός που βγήκε και είπε εγγενίασε ένα ποιο νοσοκομείο είδα που πάει πριν 4 χρόνια και είπε τα ίδια. Δεν τον ενημερώνω κιόλας. Του μιλάνε και αυτός ακούει και είναι ωραία. Οκ. Για πείτε μας λοιπόν τι έχετε να μας πείτε.
1: Στα Τέμπη έχεις επιμείνει. Όχι μόνο στα Τέμπη. Έχεις φέρει στο προσκήνιο, στο Τσαντήρι, έχεις φέρει κόσμο που δεν βρίσκει πουθενά αλλού διέξοδο. Ήταν αποκλεισμένος. Και μιλάω για την κεντρική ενημέρωση. Θέλω εδώ να τραβήξω μια γραμμή και δεν εξαιρώ τη συντριπτική πλειοψηφία των περιφερειακών μέσων. Οι πολίτες γι' αυτό και τα αισθάνονται οικεία. Ναι. Όλα τα μέσα. Έτσι. Ότι είναι το κανάλι μας. Όταν λένε το κανάλι μας, δεν είναι ιδιοκτησιακά. Θα πάω να το πω εκεί.
0: Ναι.
1: Αυτό υπάρχει ακόμη στην περιφέρεια. Στο κέντρο δεν είναι έτσι. Έχει βέβαια και εκεί εξαιρέσεις. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω πρώτον, στα Τέμπη γιατί επιμένεις? Είναι μόνο αρκετό το ότι είσαι από τη Λάρσα και τα ξέρεις καλά?
0: Όχι. Τα Τέμπη είναι όλο το σύστημα σαν να έχει σκοτώσει 57 παιδιά και δεν μπορεί κανένα παιδί από αυτά που σκοτώθηκαν να βρει το δίκιο του. Για μένα είναι μια τραγωδία που θα μπορούσα να την έχω δει γραμμένη στην αρχαιότητα. 57 παιδιά νεκροί κυκλοφορούν σαν φαντάσματα μέσα στην ελληνική κοινωνία και μου τραβάνε το χέρι. Πες κάτι. Εσύ δεν το είδες. Δεν είσαι στη φωτιά. Δεν είδες ότι τον παζώσα γρήγορα. Δεν έχεις μάθει ότι γινόταν κρυφά στις σκέψεις. Δεν έχεις μάθει ότι γινόταν. Τώρα δεν τα λένε. Τρομάξαν να πούνε. πήγαν εκεί, τα πήγαν εκεί, βλέπεις την εισαγγελέα τι γίνεται, δεν τα βλέπεις. Δεν βλέπεις πως τους φημώνουνε, δεν βλέπεις που δεν γίνεται τίποτα, δεν βλέπεις που δεν μεταδίδονται οι δίκες, τίποτα. Κάποιος θα μιλήσει. Δηλαδή, δεν θέλω να μπω στη σιωπή των μεγάλων απέναντι σε αυτά που συμβαίνουν στους μικρούς. Και δεν μου αρέσει που οι μεγάλοι άνθρωποι δεν μπαίνουν μπροστά για τους μικρούς. Δεν μπαίνει μπροστά η κοινωνία για τα παιδιά τους. Ή φυλάει τα δικά τους τα παιδιά. Και ότι τα άλλα χαθήκανε. Δεν το καταλαβαίνουνε ότι καθένας που χάνεται, όλοι χανόμαστε. Δεν έχει σημασία να ζεις καλά εσύ, είναι ωραίο να ζει κι ο άλλος. Γιατί άμα παίρνει συνέχεια στεναχώρια τους τοξικούς, που είναι αυτή η αριστοκρατιστική φράση του καλομαθημένου, ο τοξικός. Με πειράζει πάρα πολύ τοξικότητα. Τοξική αγάπη μου, τοξική. Είχα μια Φιλιππινέζα πολύ τοξική. Είχε τοξικότητα. Ερχόταν με κάτι μούτρο κάτω, την έδιωξα. Της πέταξα ένα τασάκι. Δηλαδή εδώ είμαστε. Και έχουν γίνει όλοι δείξει, μας μιλάει για την τοξικότητα. Σαν έχουν συμβούλες αυτούς τους coaches που είναι στην... και λένε διάφορα. Διώξει τοξικούς ανθρώπους.
1: Πώς αυτοί οι 10 μικροί μίτσοι τα έχουν πει όλα με έναν τρόπο αριστοφανικό και προφητικό, δηλαδή η κυρία των Βορείων Προαστίων, τώρα είναι πακτόνια
0: ακριβώς. Ναι. Θα μπορούσα να κάνω σειρά ολόκληρη με αυτή να μιλάει.
1: Σειρά ολόκληρη. Φαντάζομαι με τον Οπεκεπέτη θα φτιάχνες. Θα ήταν ειδικό κεφάλαιο η Κρήτη. Να το ελαφρύνω και λίγο. Γιατί δεν φτάσαμε
0: η Κρήτη. Ναι. Μας έχει ξαφνιάσει. Ξέρεις γιατί είχαμε λίγο την Κρήτη το λεβέντικο, το καθαρό και ξαφνικά δεν μας αρέσει ότι η Κρήτη με έναν περίεργο τρόπο είναι πίσω από όλα αυτά. Δεν μας αρέσει. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Εγώ έχω μάθει να ζω ωραία στην Κρήτη, μου αρέσει πολύ, μου αρέσουν οι κριτικοί και θυμάμαι πάντα όσα χρόνια έχουν περάσει, ήμουν στα Σφακιά και θα έφευγα με τη βάρκα εκεί και κάθομαι σε ένα μέρος στο καφενείο και είναι κάποιοι στο καφέ και ένας μεγάλος άνθρωπος, κριτικός και του λένε ότι εκείνο ο Λαζόπουλος, τον βλέπω γυρνάει και με κοιτάει, έτσι. Και σηκώνεται. Ήταν τότε γύρω στα 80 χρονών αυτός, αλλά μιλάμε ευθυτενείς αυτούς που λέμε κριτικός. Αυτός που περπατάει και έχει φως, περπατησιά, ωραία, ήσυχη, που να νιώθεις τον κίνδυνο, αλλά να νιώθεις και την προσωπικότητα. Και έρχεται κοντά μου και με κοιτάει με πάυση και μου λέει «Από σένα δέχομαι και να με σατιρίζεις». Και έφυγε. Αυτή είναι η Κρήτη για μένα.
1: Αυτή είναι η Κρήτη. Και όχι αυτό το σώμα που μολύνθηκε όπως είπες. Βλέπω συγκίνηση, ε.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η Ελλάδα γενικότερα όμως, Λάκη. Και χάνεται. Χάνεται και προσπαθείς, εδώ είναι η αλογόμηγα τώρα που έλεγα.
0: Δεν χάνεται. Δεν χάνεται. Στρίβει, κάνει διάφορα. Ο Έλληνας περνάει πάρα πολλά ζόρια, έχει πολλές πτυχές μέσα. Είναι ακορντεόν ο Έλληνας. Ανοίγει και κλείνει. Και όταν κλείσει, θα σε πάρει ο διάολος και θα σε σηκώσει. Δεν είναι πάντα ανεκτικός. Όταν κλείσει, θα σε πάρει ο διάολος και θα σε σηκώσει. Όποιος και να είσαι.
1: Το κρατώ είναι πολύ δυνατό. Θέλω να πάμε στην τελευταία διακοπή για απόψε. Όταν επιστρέψουμε, θα προσπαθήσω με πιο γρήγορο ρυθμό να σε ρωτήσω μερικά πράγματα. Φερρυππίν.

0: χειραγώγησης συνείδησης. Και εγώ αναρωτιέμαι, η σάτιρα σε ένα τέτοιο περιβάλλον έχει ζωή και μέλλον, ή αν είναι όλοι χειραγωγημένοι δεν θα μπορεί να αναπνεύσει?
1: Εγώ νομίζω ότι η σάτιρα πάντα θα έχει μέλλον. Καταλαβαίνω τι γίνεται, πώς μπορούν να θέλουν να κόψουν το γέλιο, γιατί όταν μιλάς σοβαρά, από τη σοβαρότητα περνάει σοβαροφάνεια. Είναι μια κλωστή. Και σιγά σιγά το μυαλό μπερδεύει το σοβαροφανές με το σοβαρό. Το γέλιο σε ξεμπλοκάρει. Στην ταινία του Ουμπέρτο Έκο, το όνομα του Ρόδου, σκοτώνονται και δολοφονούνται μοναχοί. Και δεν μπορεί να καταλάβει κανείς πως σκοτώνονται. Και γιατί σκοτώνονται. Μέχρι που ανακαλύπτουν ότι οι μοναχοί πηγαίνουν σε μια βιβλιοθήκη και διαβάζουν Αριστοφάνη και γελάνε και το γέλιο διώχνει το φόβο. Και όταν δεν υπάρχει φόβος, οι άνθρωποι σκέφτονται ελεύθερα. Όσο υπάρχει φόβος, κλειδώνει το μυαλό. Και το μυαλό έχει κεντρική κλειδαριά. Κλειδώνεις μία και κλειδώνουν όλα. Κλειδώνουν όλα. Οπότε το political correct έρχεται για να βάλει, να πεις κάτι, να μην το πεις. Δηλαδή δεν πρέπει να πεις, ας πούμε, και δεν έχεις λόγο να βρεις έναν άνθρωπο να του πεις κάτι χωρίς λόγο, δεν υπάρχει ένας λόγος. Αλλά το να περιγράψεις κάτι είναι φυσιολογικό.
0: Υποκανονικές συνθήκες.
1: Ναι, δηλαδή δεν μπορεί να πεις ότι δεν είναι χοντρός ο άλλος, αν είναι χοντρός. Διότι μετά το Ινστιτούτο αδυνατίζει από τις προσωπικές.
0: Ναι, αλλά δεν είναι political correct πια.
1: Ναι, αδυνατίζει ποιος. Ποιος πάει στο Ινστιτούτο αδυνατίσματος? Ποιος. Τι θα λέγονται αυτά? Ινστιτούτα
0: αισθητικής.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν θα καταλάβει που θα πάει. Δεν έγινε κάτι. Και εγώ πέντε κιλά, πιο μοσχάρι, πιο λίγο, δεν έγινε κάτι.
0: Άρα έχουμε πάει σε μια...
1: Δηλαδή πάμε σε μια κατάσταση, στο σενάριο κάτι έγραφα. Μου λέει η κοπέλα που μιλάμε για το σενάριο. Μου λέει, μα είναι σωστό μου λέει στο σανσέρ που λέει αυτό για την κοπέλα. Λέω, μισό αυτό, είναι ένας συντηρητικός άνθρωπος. Αυτός. Δεν αλλάζει στη διαδρομή, στο σενάριο. Ναι. Πώς θα αλλάξει, άμα είναι από την αρχή... Βάζεις το political correct. Δεν μπορεί να φτιάξει τους χαρακτήρες όλους έτσι. Δεν γίνεται. Υπάρχουν διαφορετικότητα χαρακτήρων, διαφορετικότητα ανθρώπων. Δεν μπορεί να σηκώσει με τον τάφο την Ρένα Βλαχοπούλου για να ζητήσει συγγνώμη τη Σούση. Γιατί η Σούση και τώρα και ψεύδεται.
0: Και έχει μείνει.
1: Τι θα τη πει?
0: Τον αιώνα των αιώνων.
1: Τι θα τη πει. Θέλω να πω. Προσπαθούν να καταργήσουν και αναδρομικά. Δεν έγινε κάτι. Μια εποχή έτσι, τα λέγανε έτσι. Δεν έγινε κάτι. Τότε είναι αλλιώς. Κάποιοι το δέχονται. Βάζουν ένα κωδικό να μιλάνε. Όπως είσαι σε ένα αυτό και λες, μιλάμε 10 και μιλάμε με έναν τρόπο. Δεν κακό αυτό. Ωραία. Αλλά δεν μπορεί να επιβάλλεις σε όλους τους ανθρώπους αυτό που θες εσύ. Ας πούμε, την περίοδο που έκανε επιτυχία, ξεκίνησε το τσαντήρι και. Εγώ έπαιρνα διάφορα, ξέρω εγώ, από διάφορες εκπομπές, το γιατρό, το Φικιόρι που έλεγε διάφορα. Mm-hmm. Και τον έπαιρνα. Λοιπόν, δεν μπορούσαν να κόψουν εμένα. Τι κάνανε? Στέλναν τα πρόστιμα στο Φικιόρι. Δεν μπορούσαν να κάνει και μετά. Άρα μου κόβανε εμένα από εδώ. Μου κόβανε τα από εκεί. Καταργούσαν τις εκπομπές. Γινόταν αυτό. Έτσι προσπαθούσαν να κάνουν λογοκρισία. Τώρα δεν έκανε αυτό. Ψάχνουν να βρουν τρόπους για να μην γελάει κανένας.
0: Καλά. Με σένα δεν είναι μόνο έτσι. Εδώ ζητήσανε ευθέως να σταματήσει η εκπομπή σου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι ή όχι.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι. Και σταμάτησε κάποια στιγμή η εκπομπή σου, ε.
1: Κύριε, το λέω για πρώτη φορά, δεν είναι ευτύχημα ότι είμαι στο Μέγκα. Δεν θα μπορούσαμε οπουδήποτε αλλού.
0: Γιατί? Γιατί έχεις ελευθερία.
1: Δεν έχω ελευθερία και καλεσμένους. Δεν μου λέει κανείς ποιον θα καλέσεις, τι θα καλέσεις. Ούτε με ρωτάνε κανένα, δεν με ρωτάει κανείς. Και πάντα έτσι γινόταν η σάτιρα. Είναι ευτύχημα. Δεν θα μπορούσε να γίνει πιθανά αυτό.

0: Με τίποτα. Και το ξέρω αυτό.
1: Άρα λες ότι η σάτιρα έχει και μέλλον. Ακόμη και στο πιο αποστηρωμένο περιβάλλον.
0: Βεβαίως έχει.
1: Πάντα.
0: Γιατί θα το ξεαποστηρώσει. Θα βρει τον τρόπο.
1: Ο Λάκης Λαζόπουλος, είπαμε το κοινό, σωστά είπες, αλλάζουν οι γενιές, αλλάζει και το ίδιο το κοινό. Ο Λάκης Λαζόπουλος σε σχέση και με το κοινό, το παρεδώσει. Πόσο έχει αλλάξει σε αυτή τη διαδρομή. Το έχεις συζητήσει με το Λάκη αυτό.
0: Ναι.
1: Έχει αλλάξει.
0: Θα έχει αλλάξει, δεν μπορεί να μην έχει αλλάξει. Μεγαλώνει και τα βλέπω όλες τα πράγματα. Είναι, δηλαδή θα μπει μια σκέψη λίγο πιο, όχι θα πω λιγότερο αστεία. Θα θελήσω να πω και τον προβληματισμό. Εκείνο που έχω αποφύγει είναι να μιλάω για δικά μου, να μην μιλάω για δικά μου πράγματα.
1: Προφανώς. Αλλά όμως αυτή η επαφή που έχεις με κάθε νέο ρεύμα, με τη νέα γενιά, ρε παιδί. Δηλαδή, μία εξήγηση που θα μπορείς να δώσεις είναι ότι σαν πατέρας έχεις σκονάκι από την κόρη σου. Δεν συμβαίνει αυτό. Πώς γίνεται και πιάνεις και το νέο μουσικό και το νέο καλλιτέχνη και τον απλό 18άρι το σημερινό που είναι διαφορετικός από τον πριν 10 χρόνια. Ακούω όλες.
0: Ακούω. Δεν πηγαίνω σε κανέναν και δεν μ' αρέσει κιόλας. Και συγχαίρομαι αυτούς όλους στη τηλεόραση μου. Εγώ ήμουν αυτός, και εγώ αυτό, και εγώ έκανα εκείνο, και εγώ έκανα αυτό, και εγώ αυτό με αυτό, και εγώ, και εγώ, και εγώ, και εγώ, και εγώ, και εγώ. Ακόμα 500 εγώ από ανθρώπους που καταλαβαίνεις δεν έχουν προσωπικότητα. Δεν έχουν καμία προσωπικότητα. Ανεβαίνουν στο σκαμπό για να υπάρξουν. Γιατί ο κοντός εγωισμός θέλει πάντα σκαμπό. Θέλει συνέχεια να είναι ψηλά για να λέει ότι είναι κάποιος. Εγώ δεν θα μπορώ άνθρωπο μικρό να πει τι εγώ έκανα εγώ. Τι θα κάνεις εσύ, τι σκέφτεσαι, πώς το βλέπεις. Και εγώ τρελαίνομαι που τα νέα παιδιά είναι τόσο καλά ηλεκτρονικά μορφωμένα,
1: ναι.
0: Και το εκτιμώ απόλυτα αυτό. Δηλαδή εγώ μπορώ να καθίσω μία ώρα να στείλω ένα τέτοιο μήνυμα και να πάω από εδώ και από εκεί. Το λέω στείλτε ρε παιδιά, κάντε αυτό, κάντε αυτό και που τελειώνω. Δεν μπορώ να ισχυριστώ, να καθίσω, να μάθω τώρα ηλεκτρονική αλληλογραφία. Δεν το ξέρω. Αφού βαράμε το ένα χέρι.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνω τώρα. Δεν έχω γράψει ούτε είμαι πάντα με το μολύβι και το στυλό και έτσι γράφω.
1: Με το μολύβι. Σε περισσότερο πες μου όμως ένας, για φαντάσου ένα 85χρονο στα Ζωνιανά. Τώρα που όλα είναι η GAV. Για φαντάσου. Έχει γίνει πιο γραφειοκρατία ηλεκτρονική τώρα. Γιατί θες 10 κωδικούς. Για να τους θυμάσαι και απ' έξω. Είχες πει ένα σχετικό.
0: Δεν μπορεί να φανταστείς τι ζητάνε. Δεν μπορεί να φανταστείς τι ζητάνε. Καταφέρανε στην Ελλάδα να χώσουν τη γραφειοκρατία μέσα στην ηλεκτρονική. Ένα αυτό και να ανοίξει και ένα πιν αυτό και να ανοίξει αυτό τον κωδικό αυτό και βέβαια τον κωδικό των άλλων και βάλει και τους κωδικούς αυτούς. Άσε με. Δώσ' μου ένα κολόχαρτο να πάει στο διάλο. Ένα χαρτί ζητάω και πάνω από εδώ, πάνω από εκεί. Δηλαδή, ειλικρινά, είχαμε, ξέρω, η γυναίκα μου, ξέρω, ένα σπίτι που είχε στη Δράμα. Και θέλαμε να το δώσουμε στις ξαδέρφες της.
1: Mm-hmm.
0: Να το πάρω. 5 χρόνια δεν μπορούσαμε να βρούμε άκρη, διότι το κομμάτι αυτό ήταν γραμμένο αντί για 480, ξέρω, 478 και δεν μπορούσε κανένας να βρει τον τρόπο πώς θα γίνει αυτό. Ώσπου τι έγινε, έφυγε το υποθετικό φυλακείο και χάθηκαν μερικοί φάκελοι μεταξύ αυτών και ο δικός μας. Και έτσι λύθηκε το θέμα. Τώρα, πες μου.
1: Ελλάδα 2-0.
0: Ψηφιακή δημοκρατία και ψηφιοποίησαμε το κράτος.
1: Μαλακίες.
0: Τι ψηφιοποίηση που έχεις χώσει 500 πίν για να κάνω κάτι. Τι ψηφιοποίηση μου δίνεις 500 ευρώ, 300 ευρώ, 200 ευρώ, μου παίζεις τους φόρους από εδώ, μου πας από εκεί, μου φανείς από ΦΠΑ, μου πας και μου το φέρεις είσαι. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το να σου δίνει το κράτος μπουρμπουάρ να πας μια εκδρομή. Τι κράτος είναι αυτό. Τι είναι αυτό το κράτος.
1: Κι όμως αυτό το κράτος έχει αποδοχή. Να πάρω το. Από ένα κόσμο έχει αποδοχή. Δεν θέλω να φανταστώ ότι αισθάνεσαι ότι ένα ποσοστό θέλει να αλλάξουν τα πράγματα. Υπάρχει και ένα ποσοστό που σου λέει καλά είμαστε.
0: Είναι μεγάλοι άνθρωποι, δεν θέλουν να αλλάξει. Δεν θέλει, θέλει μεγάλος να αλλάξει. Θέλει ο μεγάλος άνθρωπος να αλλάξει η κατάσταση. Όχι. Γιατί. Έχεις μια απόσταση να διενύσεις μέχρι το χάρο. Τι θες τώρα στις αλλαγές. Ας το πάει στο διάλογο. Είμαι. Τελείωσε. Πόλεμος γίνεται, αυξήθηκε η βενζίνη, αυτό τα ξέρουν, τα εξηγούν όλοι οι μεγάλοι και τέλος. Το ότι ένα παιδί 18 χρονών να έχει περάσει 10 χρόνια μέσα στα μνημόνια, έχει δει την οικογένειά του να διαλύεται, τους γονείς να παθαίνουν συγκοπή, να κλαίνουν και να χτυπιούνται και βγαίνουν στη ζωή για να δουλεύουν 13 ώρες και ότι αυτοί τα έχουν όλα, τι έχουν. Επειδή τα νιάτα τους έχουν. Να μην έχουν για χαρά τα νιάτα. Πότε θα γελάσουν δηλαδή αυτοί.
1: Χάνονται και τα νιάτα τους. Διότι η προσδοκία, επειδή τα νιάτα, ο χρόνος ναι. είναι άπειρος, τελικά κάποια στιγμή, άμα τους ακούσουν, λέει αρχίζω και χάνω και τα νιάτα μου.
0: Μα οι γέροι δεν θέλουν να αλλάξουν. Και γι' αυτό θέλει τους γέρους. 250.000 συνταξιούχοι δουλεύουν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δίνω προβάδισμα στην γερουσία. Η Νέα Δημοκρατία είναι γεροντολάγμα. Έχει μανία με το γέρο.
1: Μισό λεπτό τώρα.
0: Μισό.
1: Τι... έκανε και αύξηση στους Μητροπολίτες. Γιατί? Δεν είναι και αυτό μια πρόοδος?
0: Ο Μητροπολίτης μετά θα κάνει μια δουλειά να του στείλει ψήφους. Και πρέπει να πάρει μια προκαταβολή. Γιατί η Εκκλησία κάνει αυτή τη δουλειά και εγώ είμαι υπέρ του διαχωρισμού. Και είμαι άνθρωπος πιστός, όχι της Εκκλησίας.
1: Αυτό είναι άλλο. Όχι απλά πιστός, έχεις και πνευματική σχέση, αλλά το ερώτημα εδώ, μιας και το έδειξες τώρα, ο Μητσοτάκης κάνει αυξήσεις, αλλά εγώ δεν είδα και τους αντιπολιτευόμενους να λένε αυτό που λες εσύ, διαχωρισμό.
0: Μα πώς θα το πω, γιατί και αυτοί δεν προσδοκούν να πάρουν ψήφους. Αυτό λέμε. Τι λέμε ότι το σύστημα είναι σάπιο? Τι λέμε ότι το σύστημα είναι σάπιο? Δεν τολμάει κανείς να βάλει ένα άλλο θέμα που νιώθεται ότι του συμφέρει. Και αν δεν κάνεις, δεν μπει στα θέματα που δεν συμφέρουν για να μπορεί ο νέος κόσμος να σηκωθεί από το κρεβάτι του, να σε ψηφίσει, δεν θα σηκωθεί.
1: Δεν θα σηκωθεί.
0: Δεν θα σηκωθεί.
1: Σε αυτό συμφωνώ.
0: Και αν δεν σηκωθεί, ο νέος άνθρωπος δεν αλλάζει τίποτα. Αυτή τη στιγμή το μόνο προσδοκόμενο είναι η επανάσταση των νέων. Η σιωπηλή επανάσταση των νέων. Όπως σηκώνεται τα παιδιά και πάνε στο Λέξ και τον βλέπουν και δεν ξέρει κανείς τι γίνεται και γεμίζει το στάδιο και γίνεται χαμός. Και πήγα στο Λέξα στην συναυλία και άκουγα τα λόγια του αυτού, γιατί αυτά είναι σαν κείμενα που τα λένε με μουσική, κείμενα. Και τα κείμενα αυτά τα ξέρω να παίξω. Τα λόγια, τους στίχους αυτούς. Δεν ξέρω μόνο τα τραγούδια, σε αγαπάω, έλα, σε αγαπάω, έλα, φύγε, έλα. Δεν έχω μόνο αυτά. Ξέρω τους στίχους. Έτσι με αυτόν τον τρόπο δηλώνουν τη σκέψη τους. Αυτοί οι άνθρωποι για να σηκωθούν θα πρέπει να δούνε επαναστατικές προτάσεις για τη ζωή τους. Γιατί σε αυτές τις εκλογές είναι νέοι άνθρωποι ή γέροι πάλι.
1: Νέοι ή γέροι.
0: Εντιμότητα ή διαφθορά. Θράσος ή ευγένεια. Ή πολιτισμός. Δεν είναι ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 ώρα. Αλλά ποιος θα έχει πάρει 2,5 ώρα για να βουλώσει τα στόματα.
1: Μεγάλη κουβέντα.
0: Και Μητσοτάκης έχει πάρει 2,5 ώρα για να βουλώσει στόματα.
1: Πώς το λες αυτό?
0: Τι πώς το, δεν το βλέπω.
1: Πώς το λες?
0: Δεν, τι να σου πω, ότι τα τηλέφωνα έγιναν τότε, το βλέπεις. Τι καταλαβαίνεις, ότι αυτοί οι άνθρωποι ξαφνικά σιωπούν και δεν γίνει τίποτα, γίνονται κάτι και δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Πώς γίνεται να καταλαβαίνει όλη η υπόλοιπη Ελλάδα και να μην καταλαβαίνει ο Μητσοτάκης?
1: Πώς γίνεται όμως αυτό όταν έρχεται η ώρα των επιλογών να μην αποτυπώνεται? Στις δημοσκοπήσεις, αλλά αποτυπώνονται.
0: Οι δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, μην πεις έχουν... είναι φωτογραφία της στιγμής.
0: Γιατί όχι, αυτό δεν είναι φωτογραφία της στιγμής, είναι φωτογραφία του συμφέροντος. Σιγά που δεν ξέρουμε τι δουλειά κάνουν δημοσκόποι. Σιγά που δεν ξέρουμε.
1: Λάκη Λαζόπουλε, με προκαλείς να σε ρωτήσω. θα σε ρωτήσω, όχι. Α, θα σε ρωτήσω.
0: Τώρα έρθαμε στον ελληνικό.